0: Αλέξης Τσίπρας.
1: Αν όχι εμείς, ποιοι είναι η απάντηση? Αν δεν τα καταφέρουμε εμείς, η χώρα θα έχει μια τρίτη τετραετία Κυριάκου Μητσοτάκη, και αυτό είναι κάτι το οποίο πιστεύω ότι πρέπει να αποτραπεί.
0: Την ίδια ώρα, ο δικηγόρος Άρης Παπαδόπουλος προχώρησε σε καταγγελία στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης για αλλοιωμένη, όπως αναφέρει, δημοσκόπηση που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα politic.gr με σκοπό, όπως σημειώνει, την εσκεμμένη εξαπάτηση και παραπλάνηση των ψηφοφόρων. Όπως αναφέρεται στην καταγγελία, η δημοσκόπηση της Interview θα διεξαγόταν στο διάστημα από 23/9 έως 28/9 του 2026 και περίληθε στα χέρια του κ. Παπαδόπουλου ήδη από τις 11:58 το βράδυ της 27 Σεπτεμβρίου, δηλαδή 24 ώρες νωρίτερα από τη λήξη της ερευνητικής διαδικασίας. Τα δικά τους διλήμματα θέτουν προς την κοινωνία και τα υπόλοιπα κόμματα.
2: Σε εμάς το δίλημα παραμένει στα αλήθεια ίδιο και απαράλλαχτο και κυρίως πιο επίκαιρο από ποτέ. Σοσιαλισμός ή βαρβαρότητα.
3: Απέναντι σε όλα τα διέξοδα και την απελπισία που θέλουν να ενσταλάξουν στον κόσμο, το δικό μας σύνθημα είναι η πλεύση είναι η λύση για τα προβλήματα.
0: Την Τετάρτη συνεδριάζει το Υπουργικό Συμβούλιο.
4: Για την ιστορία να πούμε ότι συνολικά πραγματοποιήθηκαν 29.908 προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών και ο αριθμός εντυπωσιάζει, εντυπωσιάζει πραγματικά. Βέβαια, πριν τις προσλήψεις είχαν καταγραφεί 51.261 κενά, άρα καλύφθηκε το 58%. 21.500 θέσεις περίπου παρέμειναν ακάλυπτες. Στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση έμειναν 4.600 κενά, στην ειδική αγωγή της πρωτοβάθμιας 7.745, στη δευτεροβάθμια τη γενική 3.461 κενά και στην ειδική δευτεροβάθμια 2.115, ενώ υπάρχουν ακόμα 3.432 κενά γενικών καθηκόντων. Λοιπόν, επειδή μιλήσαμε ότι έχουν καλυφθεί τα κενά, έτσι, και σε ό,τι αφορά τα σχολεία, εντάξει, ίσως σιγά σιγά να μην υπάρχουν τόσα πολλά προβλήματα, αλλά ελπίζω να μην φανούν τώρα που αρχίζει και χειμωνιάζει τα μεγαλύτερα προβλήματα.

Επίσης να ενημερώσω ότι στο Αρκαλοχώρι τα παιδιά κάνουν ακόμα μάθημα σε κοντέινερ, έτσι. Είναι 5 χρόνια. Είναι ο 5ος χρόνος που εκεί γίνεται μάθημα στα κοντέινερ. Είναι πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, έτσι. Και θα δούμε τώρα αν θα μείνουν παραπάνω. 5 χρόνια όμως είναι πάρα πολλά και δεν έχει αποκατασταθεί κανένα πρόβλημα απολύτως στο Αρκαλοχώρι. Αλλά αφού μιλάμε για σχολεία, να πω εγώ απλώς ότι τουλάχιστον δεν θα αρχίσει ζημιές, δεν θα πέσουν σοβάδες, γιατί τα κοντέινερ είναι από σίδερο. Να.

Ας ρίξουμε μία ματιά και στο πρωτοσέλιδο των νέων, καθώς μιλά για τα Τέμπη. Τι φέρνει η παραπομπή Τριαντόπουλου. Η ώρα του ειδικού δικαστηρίου. Εκτός ψηφοδελτίων Νέας Δημοκρατίας, ο πρώην υφυπουργός, άλλοι τέσσερις μαζί του στο Εδόλιο. Συγγνώμη. Άγιον Όρος. Τι ψηφίζουν μονές, κελιά, μετόχια. Δυσαρέσκεια, αφορισμοί και αστοχίες. Η επιστολή που πάγωσε τις σχέσεις της κυβέρνησης. Αλήθειες και μύθοι για τις σχέσεις με Νίκη, Λύση και Καριστιανού. Και ένα περίεργο δημοσίευμα της ΕΛΠΑΗΣ για τη μοναστική πολιτεία. Οι φιλορωσικές σκήτες, ο ρόλος και οι επιρροές, ο γέροντας της Καψάλας και οι εσφιγμενίτες και οι όποιες άκρες Τσίπρα και Σαμαρά. Γεμίζοντας τα ρεζερβουάρ και λέβητες σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο. Ακριβότερος κατά 100 ευρώ το μήνα, μήνας, κάθε μήνας το χειμώνα. Διαφορά 25-26. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο μεγάλος εκβιασμός από Μέρτς στο Βερολίνο και οι σύμμαχοί του απειλούν να ανατινάξουν τον κοινοτικό προϋπολογισμό. Δράση. Μαγειρεύοντας για τους άστεγους, μαζεύοντας τα λαχανικά από τις λαϊκές αγορές. Και στο ένθετο ομάδα EuroLeague Basketball Ζαλγκίρις Ολυμπιακός 91-93. Στο τέλος μίλησε ο Φουρνιέ. Premier League, οι 40 σελίδες που τύλιξαν την City και αναφέρεται στην Manchester City.

love with me. Η αλήθεια είναι ότι έχουν περάσει 8 μήνες από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης βρίσκεται στο υψηλότερο σημείο από το ξέσπασμα του πολέμου. Έφτασε στα 2 ευρώ και 20 λεπτά το λίτρο, παρά το γεγονός ότι επιδοτείται από δηληστήρια και η αντίστοιχη του πετρελαίου κίνησης φιγουράρει στα 2,22, παρά την διπλή επιδότηση των 15 λεπτών. Δηλαδή, επιδοτήσεις υπάρχουν και σήμερα και χωρίς αυτές θα πληρώναμε 2,3 την αμόλυβδη και 2,37 το πετρέλαιο κίνησης. Αυτά λοιπόν που αναμένεται να ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός και τα δηληστήρια από αύριο είναι η παράταση από ό,τι φαίνεται των επιδοτήσεων. Επί της ουσίας, κρατική επιδότηση για το πετρέλαιο κίνησης, επιδότηση αμόλυβδης από τα δηληστήρια και επιδότηση πετρελαίου κίνησης πάλι από τα δηληστήρια. Σε ποια επίπεδα όμως θα βρίσκεται η δηληστηριακή τιμή των δύο καυσίμων? Αυτή τη στιγμή η δηληστηριακή τιμή της αμόλυβδης είναι στο υψηλότερο επίπεδο από το ξέσπασμα του πολέμου και σε ένα από τα υψηλότερα επίπεδα ιστορικά, 1,63 ένα λίτρο. Αύριο αναμένονται οι μειώσεις, αλλά όχι και κάτι εντυπωσιακό από ό,τι αντιλαμβανόμαστε. Σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο, τα χειρότερα τα είδαμε την προηγούμενη εβδομάδα όταν έφτασε στο 1,64 η δηληστηριακή. Σήμερα είμαστε το 1,56, άρα δημιουργείται ένα παράθυρο για μείωση περίπου 10 λεπτά σε σχέση με τα υψηλά των 2,22, ενώ αρκεί φυσικά να μην αλλάξει το σκηνικό προς το χειρότερο. Αν και όπως λένε, πηγαίνουμε προς το καλύτερο, αλλά πηγαίνουμε προς το καλύτερο εννοώντας οι Αμερικανοί με τους Ιρανούς. Αυτό εννοούμε, ότι και τα στενά του Ορμούζ, και βλέπουμε ότι γίνονται συνεχώς επιθέσεις, γίνονται σε δεξαμενόπλια εμπάργα, δεν τους αφήνουν να περάσουν. Γενικότερα γίνεται μια περίεργη κατάσταση. Είναι πολύ πιθανό ότι για τις 2 εβδομάδες μέχρι και τις 15 Οκτώβρη θα ανακοινωθεί μια αυξημένη επιδότηση στο πετρέλαιο της τάξης των 20 λεπτών αθροιστικά. Στόχος είναι η λιανική να συγκρατηθεί προς τα 2 ευρώ το λίτρο. Αλλά το λέμε αυτό νίκη? Δεν ξέρω, ρε γάμο. 2 ευρώ. Και η βενζίνη, η αμόλυβδη, 2,20, 2,25, 2,50 στις Κυκλάδες, 2,54. Και πού θα πάει? Και μιλάμε για την απλή, έτσι. Δεν μιλάμε για τα πολλά οκτάνια, τις δυνατές. Μάλιστα. Να δούμε. Να δούμε ποιοι είναι οι βασικοί στόχοι. Να μην ξεφύγει η τιμή του πετρελαίου και δεύτερον να συγκρατηθεί το κόστος του πετρελαίου όσο το δυνατόν πιο κοντά στην περιοχή του 1,7. Είχαν πει για 1,75. Μακάρι. Εισαύριο τα σπουδαία. Μεθαύριο. Εισαύριο νομίζω. Αύριο το πρωί. Ναι, αύριο θα έχουμε τις ανακοινώσεις. Να είμαστε καλά.

Διαβάζω ότι οι περισσότεροι συγγενείς των θυμάτων των τεμπών της σιδηροδρομικής αυτής της τραγωδίας εκφράζουν μια ικανοποίηση για την παραπομπή του πρώην υφυπουργού παρά τον πρωθυπουργό κ. Χρήστου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο. Ο κ. Τριαντόπουλος, για να καταλάβουμε, κατηγορείται για παράβαση καθήκοντος στην υπόθεση του λεγόμενου μπαζώματος του χώρου της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη.

Έρος Ραμαζότη ακούμε, έτσι. Έρος Ραμαζότη. Το έχουμε πολύ στο Ιταλικό. Μ' αρέσει το Ιταλικό και χαίρομαι να βάζουμε Ιταλικά τραγούδια και χαίρομαι για τις επιλογές αυτές. Λοιπόν, να σας πω ότι έγινε δεκτό από το Τριμελές εφετείο κακουργημάτων μετά από 3 χρόνια, έτσι. Το αίτημα συνήγορων υποστήριξης της κατηγορίας για την εξέταση του κατασχεθέντος κινητού τηλεφώνου του κατηγορουμένου σταθμάρχη της νυχτερινής βάρδιας. Η συνεδρίαση ξεκίνησε με την απόφαση του δικαστηρίου επί του συγκεκριμένου αιτήματος που έγινε δεκτό και με βάση αυτήν την απόφαση αναμένεται η διενέργεια εργαστηριακής πραγματογνωμοσύνης από το αρμόδιο τμήμα της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών της Ελλάς στην συσκευή για τις εισερχόμενες και εξερχόμενες κλήσεις, τα εισερχόμενα και τα εξερχόμενα SMS και MMS, καθώς και στις εφαρμογές δεδομένων, όπως το Viber. Και σε περίπτωση που διαπιστωθούν διαγραμμένα αρχεία, να γίνει προσπάθεια ανάκτησής τους, 3,5 χρόνια μετά. Το αίτημα υποβλήθηκε από συνηγόρους υποστήριξης της κατηγορίας προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρχε κάποια επικοινωνία μεταξύ του σταθμάρχη των μηχανοδικών μετά την αναχώρηση της επιβατικής αμαξοστοιχίας από το σιδηροδρομικό σταθμό της Λάρισας και πιο συγκεκριμένα την ημέρα που έγινε το δράμα αυτό. Το δράμα αυτό. Δηλαδή ουσιαστικά 3,5 χρόνια μετά, 3,5, το λέω και το ξαναλέω, δεν ξέρω, μπορεί να είναι και κουραστικό, μπορεί να είναι και γραφικό, αλλά 3,5 χρόνια μετά ζητάμε αν είχαν στείλει μηνύματα μεταξύ των, ναι, μεταξύ τους μηνύματα. Εδώ δεν βλέπανε ότι πηγαίνουν στην ίδια γραμμή τόση ώρα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτό, ήθελα να το πω αυτό γιατί είναι μια εξέλιξη που έγινε χθες το πρωί, ενώ η δίκη συνεχίζεται κανονικά την ίδια ώρα που οι άνθρωποι αυτοί μιλούν για ώρα ευθύνης, 3,5 χρόνια μετά ώρα ευθύνης.

3 και 23 πρώτα λεπτά, είμαι ο Δημήτρης Χαραστεβανής και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 6 το πρωί. Στη κονσόλα του ήχου και στην επιμέλεια της μουσικής είναι η Ευαγγελία Κοβέου. Και να σας πω ότι σήμερα εισέπραξαν ένα όχι στην χορήγηση του ελαφρυντικού του πρώτερου σύνομου βίου οι 3 καταδικαστέντες σε πολυετής ποινές φυλάκισης για τη φωνική πυρκαγιά στο μάτι που το είχαν ζητήσει και το όχι το είπε το τριμελές εφετείο πλημελημάτων της Αθήνας. Το δικαστήριο υιοθέτησε την απορριπτική πρόταση της εισαγγελέως, η οποία εξέφρασε τη θέση της ότι οι 3 πρώην υψηλόβαθμοι αξιωματικοί υπέδειξαν αδιαφορία κατά την εκδήλωση της φωνικής πυρκαγιάς με τραγικό αποτέλεσμα 102 ασύλληπτους θανάτους και 32 άτομα με βαριές βλάβες. Οι κατηγορούμενοι επέδειξαν αδιαφορία για τα πραγματικά περιστατικά, ανέφερε χαρακτηριστικά η εισαγγελέας και σημείωσε ότι τυχόν αναγνώριση ελαφρυντικού θα οδηγήσει σε μειωμένη ποινή και δυσανάλογη της βλάβης που προκλήθηκε και της απαξίας των τελεσθέντων εγκλημάτων.

Σύμφωνα λοιπόν με την εισαγγελέα, οι καταδικαστέντες άφησαν αβοήθητους τους πολίτες αφού αγνόησαν τις προειδοποιήσεις για τα ακραία καιρικά φαινόμενα και διαχειρίστηκαν εντελώς λανθασμένα τις διαθέσιμες πυροσβεστικές δυνάμεις. Οι κατηγορούμενοι γνώριζαν από την προηγούμενη ημέρα για τον υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, δεν μερίμνησαν να αξιοποιήσουν το σύνολο των δυνάμεων, δεν έλεγξαν την πυρκαγιά, προτίμησαν να στείλουν πυροσβεστικά μέσα σε περιοχές άλλες όπως τα Ίστρια και την Κινέτα, δεν προχώρησαν σε καμία συντονισμένη ενέργεια για διάσωση, δεν έδωσαν οδηγίες ούτε κατευθύνσεις παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις από τον κόσμο, ούτε συντόνισαν τις αρμόδιες δυνάμεις, τόνισε η εισαγγελική λειτουργός. Η υπόθεση μπήκε και πάλι στο μικροσκόπιο του εφετείου μετά την ανέρεση της δευτεροβάθμιας απόφασης από τον Άριο Πάγο που αφορούσε το σκέλος του ελαφρυντικού. Στο ανώτατο ποινικό δικαστήριο είχαν προσφύγει ο πρώην αρχηγός της πυροσβεστικής, ο κ. Τερζούδης, ο τότε υπαρχηγός Βασίλης Μαθεόπουλος και ο τότε Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Καπάκης. Αξίζει να σημειωθεί ότι σήμερα από τους τρεις φυλακιστέντες, οι δύο έχουν αποφυλακιστεί με ποινή έκτησης και μόνον ο Σωτήρης Τερζούδης παραμένει στην φυλακή.

Δεν μπορείτε να πείτε μουσικά, πάμε από το καλό στο καλύτερο, έτσι. Λοιπόν, είμαι ο Δημήτρης Χαραστεφανής και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 6 το πρωί, μαζί με την Ευαγγελία Κοβέο που είναι στη ρύθμιση του ήχου, αλλά και στην επιλογή της μουσικής. Αν θέλετε να μας πείτε οτιδήποτε, να καταγγείλετε, να μας πείτε αυτό που συμβαίνει γύρω σας, που θα θέλαμε να το μάθουμε, είναι το τηλέφωνο στο 211-016-1046. Ενώ αν θέλετε να μας στείλετε κάποιο μήνυμα σε Viber ή WhatsApp, 6981-04-1046 ή meganews104.6 studio παπάκι meganews1046.gr αν θέλετε να μας στείλετε κάποιο mail. Δεν αφήνουμε την Μύκονο με τίποτα, έτσι. Κάθε μέρα θα σας λέμε για τη Μύκονο, καθώς σε αργία τέθηκε ο προϊστάμενος της Πολεοδομίας Μυκόνου και την απόφαση την έλαβε ο δήμαρχος του νησιού, αφού ενημερώθηκε από τον εισαγγελέα Κυκλάδων για την εν εξέλιξη έρευνα για τα πεπραγμένα της Πολεοδομίας Μυκόνου, που από τις 21 Σεπτέμβρη έχει φτάσει εκεί το εσωτερικών υποθέσεων, οι αδιάφθοροι. Η απόφαση της απομάκρυνσης του προϊστάμενου της Πολεοδομίας από τη θέση αυτή είχε προηγηθεί και η αποστολή εγγράφου, βέβαια, από την εισαγγελία προς το Δήμο Μυκόνου. Οι αδιάφθοροι πάντως, να ξέρετε ότι φέρεται να εντόπισαν στο σπίτι του επικεφαλής της υπηρεσίας έγγραφα σχετικά με τη λειτουργία της Πολεοδομίας και έναν αμφορέα, αλλά δεν έχει καμία σχέση βέβαια αυτό, που πιθανολογείται ότι εμπίπτει στις διατάξεις του νόμου περί αρχαιοτήτων. Με βάση τα παραπάνω, ο Δήμαρχος Μυκόνου, η υπευθύνη του οποίου λειτουργεί η Πολεοδομία, αποφάσισε να θέσει σε αργία τον προϊστάμενο της υπηρεσίας. Η σχετική απόφαση δημοσιεύτηκε μάλιστα και χθες το πρωί στην Διάβγεια. Γρήγορα, γρήγορα. Όλα. Πολύ γρήγορα.

Διαβάζουμε ότι ο Μακρόν, ο οποίος προεδρεύει φέτος το G7, έθεσε ένα πλαίσιο και μια πρωτοβουλία να ενισχυθεί η συνεργασία των μεγαλύτερων ανεπτυγμένων οικονομιών όσον αφορά τα διαθέσιμα αποθέματα πετρελαίου, τις εξαγωγές και την παραγωγική δυναμικότητα, και έτσι προανήγγειλε τη σύγκληση των οργάνων του G7 μέσα στον Οκτώβριο με βασικό θέμα το καλύτερο συντονισμό και τις καλύτερες παρεμβάσεις. Τεράστιο πρόβλημα είναι, παιδιά. Όπως και να το πούμε, ότι έχουμε τον πόλεμο Ιράν-Αμερικής, έτσι. Ιράν-Ισραήλ ουσιαστικά είναι και έχει μπλέξει και η Αμερική. Όμως υπάρχει και η σύραξη στον πόλεμο της Ουκρανίας. Και εκεί υπάρχει το ιστορικό σοκ. Γιατί μιλάμε για πόσα χρόνια, είναι πάρα πολλά τα χρόνια. Η παγκόσμια προσφορά πετρελαίου σε όρους ημερήσεως απολειών έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο, έτσι, γιατί και άλλες χρονιές είχε γίνει κάτι τέτοιο, αλλά τώρα πρέπει να έχει ξεπεράσει το 91. Ανάλογες προηγούμενες χρονιές, το 91 που ήταν λίγο πιο πρόσφατο προς εμένα, το θυμάμαι, εντάξει, είναι 30 τόσα χρόνια πίσω, αλλά δεν θυμάμαι τι είχε γίνει το 79 ή το 73, αλλά το 91... Ζούσα το 73, αλλά δεν θυμάμαι, δεν το ξέρω τι είχε γίνει. Αλλά το 91 θυμάμαι. Όμως φαίνεται ότι ο ενεργειακός χειμώνας θα είναι πάρα πολύ δύσκολος. Θα ψάχνουμε για βαρέλια.

Μ' αρέσει αυτό που διαβάζω στο NGR. Για την ώρα κακομύριδες, το χειμώνα ψηφοφόροι και τότε θα μετρηθούν οι νοικοκυρέοι όλοι.

Είχαμε μια γιγαντιαία επιχείρηση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για μια πάτη με μεταχειρισμένα τηλέφωνα, κινητά τηλέφωνα, συσκευές που τα πουλούσαν για καινούρια. Η γιγαντιαία αυτή επιχείρηση ήταν σε 19 χώρες. 1.770 αστυνομικοί συμμετείχαν σε αυτό το κόλπο με τα μαϊμού τηλέφωνα από το Hong Kong. Και υπήρχε αυτή η μεγάλη απάτη. Αυτά που χάσαν τα χρήματα δεν είναι, 300 τόσα εκατομμύρια ευρώ για τους Ευρωπαίους, για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Όμως, πόσο σημασία έχουν δώσει. Σκεφτείτε ότι Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία, Αυστρία, Ολλανδία, Κύπρος, υπάρχει και το Ηνωμένο Βασίλειο. Ελλάδα δεν υπάρχει. Θυμάμαι σε πάρα πολλές επιχειρήσεις που γίνονταν, Ελλάδα δεν υπάρχει. Και σε αυτό οφείλω να ομολογήσω ότι δεν είχαμε συμμετοχή σε αυτό το μεγάλο κύκλωμα. Και όταν λέω δεν είχαμε, δεν υπήρχε ελληνική συμμετοχή. Πάντως ουσιαστικά είναι παγκόσμια επιχείρηση όλη αυτή, γιατί συναρμολογούσαν εξαρτήματα από μεταχειρισμένα κινητά που συλλέγονταν και όλα πήγαιναν στο Hong Kong και τα Αραβικά Εμμυράτα. Από εκεί γινόταν συσκευασία και αποστολή και τα πήγαιναν αεροπορικό στην Ολλανδία. Υπήρχε διοχέτευση στην Ευρώπη σε αποθήκες στη Γερμανία και τα πουλούσαν μέσα από δημοφιλή online marketplaces σε ανυποψία στους καταναλωτές σε όλη την Ευρώπη. Μιλάμε για τεράστια απάτη και η συγκεκριμένη σπήρα είχε βιτρίνες, ενώ εταιρείες σε Αυστρία, Βουλγαρία, Γερμανία, Ολλανδία, Ελβετία και υπήρξε ένας διεθνής συντονισμός στη συγκεκριμένη σπήρα, όμως υπήρχε και διεθνής συντονισμός της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης. Πάντα με τη συνδρομή της Europol και της Eurojust.

Στη φυλακή οδηγήθηκε ένας 40χρονος που συνελήφθη στο Ηράκλειο μετά από καταγγελία 18χρονης για επίμονη παρακολούθηση και παρενόχληση στην περιοχή του Ηρακλείου Μασταμπά, λέγεται. Και ο άνθρωπος αυτός την παρακολουθούσε την κοπέλα, ανέβαινε μάλιστα και στο μπαλκόνι της. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι το κορίτσι αυτό, 18χρονη φοιτήτρια, γύριζε στο σπίτι της και την ακολουθούσε. Ο τύπος αυτός ανέβαινε στο μπαλκόνι μόνο και μόνο να την κοιτάει. Ουσιαστικά ο άνθρωπος αυτός το είχε κάνει και άλλες 2-3 φορές σε άλλες κοπέλες, μια 20χρονη και μια 25χρονη. Τις παρακολουθούσε, τις προσέγγιζε στα σπίτια τους. Όμως εδώ είχαμε μια ιδιαίτερη περίπτωση και είχε επαναληφθεί αρκετές φορές. Σύμφωνα με την καταγγελία της κοπέλας, στήθηκε επιχείρηση από τους αστυνομικούς και

σε, κατά την απολογία του, παραδέχτηκε ότι παρακολουθούσε την 18χρονη, εξηγώντας ότι είχε αποκτήσει αιμονή μαζί της. Αρνήθηκε ότι προχώρησε σε ασέλγεις πράξεις, γιατί κατηγορείται για ασέλγεις πράξεις σε όλες περιπτώσεις. Δεν ήθελα να το πω, αλλά είναι εντάξει. Κατέβαζε τα παντελόνια του, λέω μόνο αυτό. Και αρνήθηκε ότι παρακολουθούσε και τις άλλες δύο γυναίκες που περιλαμβάνονται στην δικογραφία. Όμως βρέθηκε υλικό σκληρού παιδικού πορνογραφικού υλικού στα ψηφιακά αρχεία του, ενώ υπήρχε και σκληρό υλικό σεξουαλικής κακοποίησης. Το είχε καταγράψει, μάλιστα, μάλλον παραδέχτηκε ότι το αγόραζε από το διαδίκτυο, ενώ βρέθηκε επίσης υλικό που φέρεται να καταγράφει γυναίκες στο εσωτερικό των κατοικιών τους. Λοιπόν, αυτά. Ο τύπος αυτός παραδέχτηκε μόνο ότι κατέβαζε επιπληρωμή παιδικό πορνογραφικό υλικό. Προσοχή, παιδιά, τι γίνεται δίπλα μας. 40χρονος τώρα, έτσι. 40χρονος. Προσοχή, παιδιά, τι γίνεται δίπλα μας. Καθούμε καθημερινά, ακούμε καθημερινά τέτοια πράγματα και λέμε ότι αντί για να γινόμαστε καλύτεροι, γυρίζουμε πάλι πίσω. Πολλά βήματα πίσω. Πολλά. Πολλά.

Στο Άγιο Όρος, τι ψηφίζουν μονές, κελιά, μετόχια, είναι το πρωτοσέλιδο των νέων. Η επιστολή που πάγωσε τις σχέσεις με την κυβέρνηση, αλήθειες και μύθοι για τις σχέσεις με Νίκη, Λύση και Καριστιανού. Οι φιλορωσικές κήτες, ο ρόλος, οι επιρροές, οι γέροντες της Καψάλας και οι εσφιγμενίτες και όποιες άκρες, Τσίπρα και Σαμαρά. Και ένα περίεργο δημοσίευμα της ισπανικής El País για μοναστική πολιτεία.

και πηγαίνουν και βγάζουν βενζίνη, γιατί εκεί πωλείται από 1,54 έως 1,63, 62. Το ίδιο και το πετρέλαιο, γύρω στο 1,48, 1,49, 1,50. Και οι άνθρωποι αυτοί πηγαίνουν, γεμίζουν το αυτοκίνητό τους με 50 ευρώ, ενώ αν ερχόντουσαν στη χώρα μας, ή μάλλον στη χώρα μας, το γεμίζουν με 80 πλάς, όπως έλεγαν χαρακτηριστικά. Ανάλογα βέβαια και το ρεζερβουάρ. Ένα όφελος 30 έως 40 ευρώ κάθε εβδομάδα είναι 120 έως 160 ευρώ το μήνα. Δεν είναι λίγα. Έτσι, αν αναλογιστεί κανείς, 4 γεμίσματα τη βδομάδα, αν το χρησιμοποιείς για να δουλεύεις, δεν είναι λίγα, καθόλου λίγα. Λοιπόν, στα Τέμπη αναφέρεται η εφημερίδα, τι φέρνει η παραπομπή Τριαντόπουλου, η ώρα του ειδικού δικαστηρίου. Εκτός ψήφο δελτίο Νέας Δημοκρατίας, ο πρώην υφυπουργός και άλλοι 4 μαζί του στο εδόλιο. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο μεγάλος εκβιασμός από Μέρτς. Το Βερολίνο και οι σύμμαχοί του απειλούν να ανατινάξουν το κοινοτικό προϋπολογισμό και μία δράση μαγειρεύοντας για τους άστεγους, μαζεύοντας λαχανικά από τις λαϊκές αγορές. Και στην ομάδα Ζαλγκίρις Ολυμπιακός 91-93, στο τέλος μίλησε ο Φουρνιέ, και Premier League οι 40 σελίδες που τύλιξαν την City, τη Manchester City, έτσι, τη Manchester City.

γεμίζοντας ρεζερβουάρ και λέβητες σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο. Ακριβότερος κατά 100 ευρώ κάθε μήνας του χειμώνα. Διαφορά μεγάλη από το 25 μέχρι το 26. Χθες είχαμε παίξει ένα ρεπορτάζ που φεύγουν στη γειτονική Βουλγαρία

Χθες μάθαμε ότι έφυγε από τη ζωή ο 16χρονος ποδοσφαιριστής του Βίρονα Καβάλας, ο οποίος είχε τραυματιστεί πολύ σοβαρά στο κεφάλι κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης της ομάδας του, του συλλόγου του, με τον Νέαντα Παναγιάς Πρίνου στην Θάσο. Το παιδί αυτό νοσηλευόταν στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση, όταν παρά τις προσπάθειες των γιατρών δεν κατάφερε και άφησε σήμερα, μάλλον χθες, την τελευταία του πνοή. Ο μικρός τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι το μεσημέρι κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης στο γήπεδο που έπαιζαν, όταν στο δεύτερο λεπτό έκανε ένα κοντρόλ, στο δεύτερο λεπτό της αναμέτρησης διεκδίκησε την μπάλα και βγήκε εκτός αγωνιστικού χώρου και προσέκρουσε με δύναμη με το πίσω μέρος του κεφαλιού σε ένα τυχείο της κερκίδας. Έχασε αμέσως τις αισθήσεις του, με αποτέλεσμα να προκληθεί σοκ σε συμπαίκτες, αντιπάλους, θεατές. Κρίμα το παιδάκι. Κρίμα, και το αποχαιρέτησε η ομάδα, αλλά όλη η Ελλάδα. Μόνο η ομάδα είναι.

Μέχρι να πάει 4, δεν ξέρω, θέλω να σας διαβάσω κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον που αλίευσα και δεν ξέρω, αθόρυβα γίνονται κάποια πράγματα. Ο Ρώσος πρόεδρος λοιπόν, Βλαντιμίρ Πούτιν, φαίνεται ότι αναβαθμίζει ένα μυστικό κέντρο διοίκησης και αυτό είχε δημιουργηθεί την εποχή του ψυχρού πολέμου βαθιά μέσα σε ένα βουνό, το οποίο μπορεί να αντέξει σε βόμβες διείσδυσης. Οι βόμβες διείσδυσης είναι αυτές που μπορούν να φτάσουν μέχρι 100 μέτρα το πολύ και να εγγυηθεί την εξασφαλισμένη καταστροφή σε περίπτωση του πυρηνικού πολέμου. Λοιπόν, να σας πω ότι το συγκεκριμένο καταφύγιο βρίσκεται 800 μίλια μακριά από τη Μόσχα και εργάζεται σε αυτό από το 2018. Η Sunday Times το δημοσίευσαν και μάλιστα το συγκεκριμένο βρίσκεται 300 μέτρα και είναι από γρανίτη, αδιαπέραστο με λίγα λόγια. Είναι γνωστό σε εγκατάσταση 1335 και ουσιαστικά το φτιάχνουν. Τώρα τους λόγους δεν μπορούμε να τους γνωρίζουμε, αλλά είναι πολύ σημαντικό, γιατί το να φτιάχνεις ένα οχυρό από γρανίτη, υπόγειες σύραγγες, είναι σε ένα όρος θαμμένο από συμπαγή γρανίτη, γεγονός που σημαίνει ότι προστατεύει από το σημερινό πλωστάσιο των Αμερικανών, έτσι, προστατεύεται. Είναι λίγα για τη συγκεκριμένα για τη βάση και αυτό που αποκαλύπτει η Sunday Times είναι ότι έχει 24 υπόγεια δωμάτια με εκτεταμένες σύραγγες που εκτείνονται σε απόσταση 1,5 μίλια από την είσοδο, μέσα στο βουνό, έτσι. Δεν ξέρω. Εμένα μου φαίνονται πολύ περίεργο όλα αυτά που γίνονται και γιατί γίνονται δεν ξέρω. Και κάποια στιγμή θα πρέπει να μάθουμε γιατί τα κάνουν όλα αυτά. Και η σύμβαση που έκαναν ήταν για 24.000 τόνους χάλιβα, πάνω από 62.000 τόνους τσιμέντου, 372 μίλια ηλεκτρικού καλωδίου, έχει 160 μονάδες εξαερισμού και έχει 95 βαριά οχήματα που δουλεύουν αυτή τη στιγμή εκεί. Σκέψου τι κάνουν οι άνθρωποι. Μάλιστα, πάμε 4, πέρασε λίγο η ώρα και μπαίνουμε σε λίγο στα δικά μας.

Λίγο μετά τις 4 είμαι ο Δημήτρης Καραστεφανής και θα είμαστε μαζί τις επόμενες 2 ώρες. Μαζί μου η Ευαγγελία Κοβέου στη ρύθμιση του ήχου και στην επιμέλεια της μουσικής. 211-016-1046 τηλέφωνο επικοινωνίας. Μηνύματα σε Viber ή WhatsApp στο 69-81-04-1046 ή Mega News 104,6 και αν θέλετε να μας στείλετε κάποιο mail studio papaki meganews1046.gr.

Μη σου τύχει, μη σου τύχει, φίλε μου, μη σου τύχει, μη σου τύχει. Και εσείς φίλες μου, μην το κάνετε. Λοιπόν, στη φυλακή πήγε, οδηγήθηκε μία 38χρονη από την Πάτρα, καθώς είχε

δημιουργήσει 203 ψεύτικα προφίλ για να επικοινωνεί με έναν πιλότο, και αφού είδε ότι ο άνθρωπος αυτός ήταν σε όλα αρνητικός, άρχισε να στέλνει περίεργα, εκβιαστικά μηνύματα. 37χρονο πιλότος γνωριστήκανε μέσω αυτό, τα κοινωνικής δικτύωσης, να μην πω ποιο είναι, δεν χρειάζεται. Έλειπε ο άνθρωπος, έλειπε, πετούσε, έστελνε μηνύματα, δεν απαντούσε και άρχισε να τον εκβιάζει. Τον ερωτεύτηκε, εντάξει, έρωτας, με την πρώτη ματιά. Λοιπόν, ο τύπος βρήκε, παιδιά, 180 αναπάντητες κλήσεις, περίπου 50 μηνύματα από την 38χρονη, και τα περισσότερα ήταν με εκβιαστικό περιεχόμενο. Και αποφάσισε ο άνθρωπος αυτός να κόψει κάθε επικοινωνία μαζί της. Από το κινητό της και από το... από το κινητό της ήταν οι 180 αναπάντητες. Πόση ώρα θες να κάνεις 180 αναπάντητες? Λοιπόν, 203 ψεύτικα προφίλ. Φαντάσου τώρα να έχεις 203 ψεύτικα προφίλ, 203 ψεύτικες φωτογραφίες, αυτές που βάζουν τις με ξανθές, με λαχρινές, όμορφες, με μαγιό, να προσπαθείς να προσεγγείς έναν άνθρωπο και αντιλαμβάνεστε τι γινόταν με αυτόν τον άνθρωπο για αρκετό χρονικό διάστημα. Μάλιστα, η συγκεκριμένη κοπέλα που καταδικάστηκε αναρτούσε σε κάθε ψεύτικο προφίλ περιεχόμενο που το δυσφήμιζε. Δηλαδή, σαν να είχες 203 κοπέλες γνωριμίες και να σε συκοφαντούσαν όλες μαζί, και συκοφαντούσαν και αυτόν και τα μέλη της οικογένειάς του. Γίνεται αυτό το πράγμα? Πώς γίνεται, πώς μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο? Αλήθεια, πώς μπορεί να γίνει? Η γυναίκα καταδικάστηκε σε 12 μήνες φυλάκιση. Τι να πω, δεν ξέρω. Προσοχή, τι να πω, δεν ξέρω.

Λοιπόν, θα έχουμε σημαντική μεταβολή του καιρού και αναμένεται τις επόμενες ώρες και ημέρες. Και το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού θα είναι οι αγριεμένοι βοριάδες, οι θυμωμένοι βοριάδες, όπως λέμε χαρακτηριστικά, όπου θα φτάσουν ακόμα και τα Ενέα Μποφόρ στο Αιγαίο και από το βορρά έως και την Κρήτη και τη θαλάσσια περιοχή των Κυθύρων, εκεί που είναι το Κάβο Μαλλιάς. Ναι, εκεί γίνεται πανικός. Λοιπόν, ιδιαίτερη προσοχή, καθώς οι ισχυροί άνεμοι ενδέχεται να προκαλέσουν προβλήματα σε στεριά και θάλασσα, ενώ θα συνοδευτούν από αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Στην Αττική, ο υδράργυρος από σήμερα και αύριο και μεθαύριο δύσκολα θα ξεπεράσει τους 20 βαθμούς. Ούτως ή άλλως και εμείς που βγήκαμε το βράδυ για να έρθουμε εδώ στα στούντιο του Mega News 104,6, βάλαμε μπουφάν, δεν γινόταν διαφορετικά. Ενώ στα ανατολικά και τα βόρεια του νομού αναμένονται ακόμη χαμηλότερες θερμοκρασίες και ισχυροί βοριάδες έως και 8 μποφόρ. Βροχές αναμένονται σε αρκετές περιοχές της χώρας, με την Εύβοια και κυρίως την Κρήτη να χρειάζονται ιδιαίτερα αυξημένη προσοχή. Στην Εύβοια αναμένονται καταιγίδες, ενώ στην Κρήτη προβλέπονται αδιάκοπες βροχές έως την Τετάρτη. Συγγνώμη, από σήμερα Τετάρτη έως και την Κυριακή. Σύμφωνα λοιπόν με τα προγνωστικά στοιχεία, οι ποσότητες νερού σε ορισμένες περιοχές ενδέχεται, και μιλάμε για την Κρήτη, έτσι, να είναι ιδιαίτερα μεγάλες, γεγονός που αυξάνει κίνδυνο προβλημάτων σε δρόμους, υποδομές, ενδεχομένως χυμάρους, καθώς και κίνδυνο κατολισθήσεων σε κάποια τραυματισμένα σημεία που έχει η Κρήτη. Γιατί μην ξεχνάμε ότι πολλές φορές έχει δεχθεί όγκους νερού και έχουν τραυματιστεί πάρα πολλά σημεία.

πανδημία και στις επόμενες και στις επόμενες και τις επόμενες γίνονται χήμαροι, γίνονται κατολισθήσεις. Για την Αττική οι βροχές θα είναι από σήμερα, ενώ την Πέμπτη αναμένεται κατά διαστήματα ψηλόβροχο και αισθητή ψύχρα. Συνολικά το επόμενο τετραήμερο έως πενθήμερο θα χαρακτηρίζεται από ένα σταθερό μοτίβο με θυελλώδεις βοριάδες, βροχές, θερμοκρασίες χαμηλότερες από την εποχή, κανονικά δηλαδή τις κανονικές από την εποχή. Μπορεί δηλαδή να φτάσει και τους 17, 18, 16 ίσως. Το βράδυ λίγο πιο πολύ. Για σήμερα προβλέπονται λίγες νεφώσεις, αυξημένες στα ανατολικά και κυρίως τμήματα με τοπικές βροχές σε Ανατολική Θεσσαλία, Εύβοια, Ανατολική Στερεά, Βορειοανατολική Πελοπόννησο και Κυκλάδες, ενώ μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στην Κρήτη. Η θερμοκρασία από 14 ως 25 στη Βόρεια Ελλάδα, Δυτική Μακεδονία από 9 ως 20, 15 ως 23 στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα, 16 ως 26 στην Δυτική Ελλάδα και ως 23 βαθμούς στις Κυκλάδες και την Κρήτη, 16 ως 25 στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και από 21 ως 26 στα Δωδεκάνησα. Προσοχή λοιπόν, και μην ξεχνάμε ότι είναι και η περίοδος των ιώσεων, έτσι. Έχουν αρχίσει οι ιώσεις σιγά σιγά να κάνουν την εμφάνισή τους και μην το περνάμε αψήφιστα.

0: Λοιπόν, στο ειδικό δικαστήριο παραπέμπονται ο πρώην υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό Χρήστος Τριαντόπουλος μαζί με τέσσερις άλλους κατηγορούμενους για το μπάζωμα στον χώρο του πολύμικρου δυστυχήματος λίγες ώρες μετά την τραγωδία των Τεμπών, όπου χάθηκαν 57 άνθρωποι, οι περισσότεροι των οποίων ήταν νέα παιδιά. Μετά την παραπομπή του στο ειδικό δικαστήριο και την για την υπόθεση της αλλίωσης στο σημείο που σημειώθηκε το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, ο Χρήστος Τριαντόπουλος δήλωσε ότι δεν θα είναι υποψήφιος στις βουλευτικές εκλογές και υπογράμμισε ότι στη διάρκεια της διαδικασίας, που θα είναι προφανώς απαιτητική, θα γίνει σε βάθος αξιολόγηση της υπόθεσης και ελπίζει να διαλευκανθούν όλα τα ζητήματα και να αποδειχθεί η αθωότητά του, στην οποία πιστεύει ακράδαντα. Στο ρεπορτάζ για το δελτίο του Μέγκα επιμελήθηκε η Σοφία Φασουλάκη.
1: 3,5 χρόνια μετά το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών, το Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου οδηγεί σε δίκη τον πρώην Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και Υφυπουργό παρά τον Πρωθυπουργό Χρήστο Τριαντόπουλο και τέσσερις ακόμα εμπλεκόμενους, προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για την αλλίωση του χώρου που χαρακτηρίστηκε και μπάζωμα από συγγενείς και αντιπολίτευση, αντιμετωπίζοντας το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος. Η είδηση της παραπομπής προκαλεί συγκίνηση σε όσους έμειναν πίσω αναζητώντας την αλήθεια.
2: Επί ένα χρόνο με τον άντρα μου ψάχναμε τον κάμπο της Λάρισσας για να βρούμε ό,τι λείπει από το παιδί μας. Και ήρθε η ώρα να πάρει η οικογένειά μας απαντήσεις για το παιδί μας.
3: Θέλω να δικαιωθεί το παιδί μου όσο γίνεται, να δικαστούν και να τιμωρηθούν όλοι όσοι ευθύνονται.
1: Στο εδόλιο του ειδικού δικαστηρίου, το οποίο απαρτίζεται από ανώτατους δικαστές, θα καθίσουν εκτός από τον Χρήστο Τριαντόπουλο και ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, ο πρώην Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Παπαγεωργίου, ο πρώην Αστυνομικός Διευθυντής Λάρισσας Αγάπης Χαρακόπουλος και ο πρώην επικεφαλής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λάρισσας Ευάγγελος Φαλάρας. Οι δικαστές του Συμβουλίου υιοθέτησαν την εισαγγελική πρόταση που υποστηρίζει ότι η επίστρωση του σημείου με χαλίκι είχε επιπτώσεις στην πορεία των ερευνών, οι οποίες δεν είχαν ολοκληρωθεί.
4: Περιμένουμε λοιπόν να ξεκινήσει το συντομότερο δυνατό αυτή η δίκη, να μην καθυστερήσει και σε κάθε περίπτωση να ξεκινήσει πριν από τις εκλογές.
1: Ο πρώην Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό Χρήστος Τριαντόπουλος επιμένει στην αθωότητά του, δηλώνοντας ταυτόχρονα ότι δεν θα είναι υποψήφιος στην εκλογική μάχη της Άνοιξης.
5: Θα είναι μια διαδικασία προφανώς απαιτητική, η οποία εκ των πραγμάτων δεν μπορεί να συμπορευθεί με την εξίσου απαιτητική προεκλογική προσπάθεια. Εν ώψη αυτών, στις επικείμενες εθνικές εκλογές, όπως ενημέρωσα τον Πρωθυπουργό και Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκο Μητσοτάκη, αποφάσισα να μη συμμετάσχω στο ψηφοδέλτιο της παράταξης στη Μαγνησία.
1: Πολιτική χαρακτήρισε τη δίκη ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός.
6: Περιφέρεια Θεσσαλίας είναι αναρμόδια, δεν έχει αρμοδιότητα. Το μόνο που διέθεσε είναι τα μηχανήματα τα οποία ζητηθήκαν από το συντονιστικό όργανο πολιτικής προστασίας.
1: Τα κόμματα της αντιπολίτευσης υπενθυμίζουν τη δήλωση του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη ότι όσοι μιλούν για μπάζωμα είναι για τα μπάζα, εμένοντας τη γραμμή της συγκάλυψης.
7: Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας πρότεινε αναθεώρηση του άρθρου 86, αλλά την παραπομπή των ερευνόμενων μελών της κυβέρνησης να την αποφασίζει πάλι η εκάστοτε πλειοψηφία. Άλλη μια φορά εξαπάτησε τους πολίτες.
8: Είναι τουλάχιστον εξοργιστικό τα κόμματα της αντιπολίτευσης προεξάρχοντος του ΠΑΣΟΚ, που εκείνη την περίοδο είχαν καταγγείλει τη γενναία απόφαση του κύριου Τριαντόπουλου, τώρα να μιλάνε για δικαίωση.
9: Αυτός που θα πρέπει μετά τη σημερινή απόφαση, αν έχει τη στοιχειώδη πολιτική ευθυξία να παραιτηθεί από τη θέση του, είναι ο Υπουργός Δικαιοσύνης.
7: Η αυτονόητη παραπομπή Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο αποδεικνύει αυτό που η κυβέρνηση προσπαθεί να κρύψει εδώ και σχεδόν 4 χρόνια. Τις τεράστιες ευθύνες της για τη συγκάλυψη του εγκλήματος των Τεμπών, για τη διαχρονική πολιτική του κέρδους που έχει μετατρέψει το σιδηρόδρομο σε ορολογιακή βόμβα.
10: Η συγκάλυψη δεν γίνεται από έναν άνθρωπο, αλλά και από το Μαξίμου. Διότι κανείς δεν θα μπάζωνε μόνος του χωρίς την απόλυτη γνώση και έγκριση.
11: Η κοινωνία ζητά δικαιοσύνη για τις ευθύνες της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας στο έγκλημα των Τεμπών, που δεν παραγράφονται ούτε περιορίζονται σε πλημελήματα.
1: Μετά τη διαβίβαση του βουλεύματος στη Βουλή, η Ολομέλεια θα προχωρήσει στην κλήρωση των δικαστών που θα συμμετέχουν στο ειδικό δικαστήριο.

Αυτό που χωρίς καμία αμφιβολία προκύπτει από τις μέχρι τώρα καταθέσεις γονιών και συγγενών θυμάτων από τις αρχές που έχει ξεκινήσει η δίκη είναι ότι η διαχείριση της τραγωδίας των Τεμπών υπήρξε από τις πρώτες πρωινές ώρες μετά το πολύ νεκρό δυστύχημα εντελώς προβληματική. Συγγενείς μάλιστα τη χαρακτήρισαν έως εγκληματική με παραλήψεις που οδήγησαν τελικά στην παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου και άλλων κατηγορούμενων στο ειδικό δικαστήριο. Η φύλαξη πάντως των προσωπικών αντικειμένων των θυμάτων των Τεμπών έγινε στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής. Βάλτε το λίγο στο μυαλό σας. Τα Τέμπη έχουν το αστυνομικό τμήμα και εκεί έγινε η φύλαξη των προσωπικών αντικειμένων των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους. Όπως κατέθεσαν οι γονείς, καλούνταν από αστυνομικούς, στην καλύτερη περίπτωση πάντα, να μεταβούν στο αστυνομικό τμήμα των Τεμπών, να δουν τα προσωπικά αντικείμενα που βρίσκονταν εκεί, να ξεχωρίσουν ότι αυτά είναι των ανθρώπων τους και να τα παραλάβουν. Χωρίς προηγουμένως τα αντικείμενα τα συγκεκριμένα να εξεταστούν, κυρίως χωρίς κάποιο έγγραφο παραλαβής. Υπάρχει κι άλλο, χειρότερο. Συγγενής θύματος κατέθεσε ότι δέχθηκε τηλεφώνημα από αστυνομικό, ο οποίος του παρέδωσε το τηλέφωνο του ανθρώπου που έχασε τη ζωή του και ήταν συγγενής στο πεζοδρόμιο έξω από το Γενικό Νοσοκομείο της Λάρισας. Ναι, μένεις άφωνος με όλα αυτά που ακούς, με όλα αυτά που μαθαίνεις, με όλα αυτά που ζεις. Και εγώ κάποια στιγμή θα ήθελα να μιλήσω για τα Τέμπη, γιατί έτυχε να πάω νωρίς, λίγες ώρες μετά δηλαδή στο σημείο. Κακά τα ψέματα, ήταν μια δραματική κατάσταση, κακά τα ψέματα. Έτυχε να πάω και έζησα από κοντά κάποια πράγματα τα οποία και εγώ δεν θέλω πολύ να τα θυμάμαι. Δεν έχουν πουθενά άδικο οι συγγενείς. Πουθενά άδικο οι συγγενείς. Σκεφτείτε ότι είχαν στήσει δύο σκηνές οι πυροσβεστικοί ως κέντρο επιχειρήσεων. Έβρεχε πάρα πολύ και ήταν συγγενείς μέσα στη λάσπη, στα χωράφια, βλέποντας τις επιχειρήσεις της πυροσβεστικής και των ειδικών δυνάμεων που ήταν εκεί. Δύσκολες στιγμές, δεν τις ξεχνάς εύκολα. Πόσο μάλλον κάποιοι άνθρωποι που έχουν χάσει τον δικό τους άνθρωπο και εδώ και 3,5 χρόνια προσπαθούν να βρούνε μία άκρη πώς και τι έγινε.

0: Συμβούλιο Πλημελιωδικών έκανε δεκτή την πρόταση του εισαγγελέα για άρση του τηλεφωνικού απορρίτου στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Η άρση απορρίτου ζητήθηκε αρχικά από τον ανακριτή που διερευνά την υπόθεση, προκειμένου να προσδιοριστούν με ακρίβεια οι ενέργειες των κατηγορουμένων πριν και μετά τον θάνατο του τραγουδιστή. Να σας πω ότι τα τηλέφωνα τα οποία θα εξεταστούν είναι αυτό του Γιώργου Μαζονάκη, των δύο γιατρών, των δύο κατηγορουμένων γιατρών, των δύο γραμματέων και μίας νοσηλεύτριας που εργάζονταν εκείνη την ώρα στο ιατρείο. Επίσης υπάρχουν νέες μαρτυρίες και αφού δούμε το δελτίο που έπαιξε, το βίντεο που έπαιξε στο δελτίο ειδήσεων του Μέγκα από την, που το επιμελήθηκε η Γκογό Μπαλή, θα σας δώσω και εγώ μια έτσι μια εικόνα από όσα είπε μια 28χρονη η οποία εργάζεται ως γραμματέας, εργαζόταν ως γραμματέας στο ιατρείο διαμέρισμα της οδού Καρνεάδου.
1: Από τις πρώτες τους κινήσεις, πάντα πιασμένη χέρι-χέρι μετά το θάνατο Μαζονάκη. Στην απόλυτη ρήξη, οι καταιγιστικές αποκαλύψεις για τις μοιραίες αποφάσεις στο ιατρείο του Κολονακίου οδήγησαν τον προφυλακισμένο γιατρό στην απόφαση να χαράξει διαφορετική γραμμή υπεράσπισης από τη σύζυγό του. Η 56χρονη προφυλακισμένη γιατρός, που δήλωνε ετήσιο εισόδημα 500.000 ευρώ, φαίνεται πως θα συνεχίσει με νέο δικηγόρο επιμένοντας σε όσα έχει καταθέσει έως τώρα.
2: Η εντολέας μου έχει πει την αλήθεια στην μία και μοναδική της κατάθεση. Τις επόμενες ημέρες που θα πάρουμε τη δικογραφία θα μπορέσουμε να πούμε περισσότερα.
1: Το Μέγκα φέρνει στο φως νέα στοιχεία της υπόθεσης. Γραμματέας του ιατρείου έχει αναφέρει στους δικαστικούς λειτουργούς πως όχι μόνο δεν έκαναν μία εξέταση στο Γιώργο Μαζονάκη, αλλά ούτε και του ζήτησαν να κάνει εξετάσεις ώστε να τις προσκομίσει.
3: Ο Γιώργος Μαζονάκης δεν έφερε εξετάσεις μαζί του για να σκαναριστούν καμία από τις δύο ημέρες. Δεν μου είπε γιατρός να σημειώσω ότι θα στείλει κάποιες εξετάσεις ο Μαζονάκης. Οι εξετάσεις που φέρουν οι ασθενείς είναι σε έντυπη μορφή, οι οποίες σκανάρονται.
1: Αλλά και για το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης. Η γραμματέας αποκαλύπτει πως ποτέ δεν είχε εμφανιστεί κάποιος τεχνικός στο ιατρείο του Κολονακίου, ούτε καν για την εγκατάστασή του.
3: Για το μηχάνημα δεν είδα ποτέ να έχει έρθει κάποιος για πιστοποίηση του χώρου από την εταιρεία, παρά μόνο για τη συντήρησή του μία ή δύο φορές.
1: Στο ανακριτικό γραφείο προσήλθε σήμερα μία ακόμη εργαζόμενη, η πέμπτη κατά σειρά. Όπως κατέθεσε, η κατάσταση του Γιώργου Μαζονάκη επιβαρυνόταν κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης.
4: Μπήκα στο δωμάτιο που ήταν ο Γιώργος Μαζονάκης δύο φορές για να βοηθήσω τη γιατρό μέσα σε διάστημα μισής ώρας. Ο Γιώργος Μαζονάκης στην αρχή της θεραπείας ήταν λειτουργικός και καλά, αλλά τις επόμενες φορές που μπήκα στο χώρο δεν είχε την ίδια εικόνα.
1: Η 53χρονη περιέγραψε και όσα συνέβησαν στο ιατρείο μόλις διαπίστωσαν ότι ο Γιώργος Μαζονάκης δεν είχε τις αισθήσεις του.
4: Όταν έγινε το περιστατικό, ο γιατρός πήγε στον άντρα της και είπε: «Ο Μαζονάκης δεν είναι καλά. Επικράτησε πανικός. Ήρθε το ΕΚΑΒ και μας έκανε εντύπωση γιατί κανείς από τους δύο γιατρούς δεν ακολούθησε μέχρι το νοσοκομείο το Γιώργο Μαζονάκη. Εμείς ανταλλάξαμε και μηνύματα η μία με την άλλη που ρωτάγαμε αν θα πάμε για δουλειά την επόμενη μέρα. Δεν είχαμε αντιληφθεί τι έχει γίνει».
1: Στο γραφείο του ανακριτή θα κληθούν και άλλα πρόσωπα να δώσουν εξηγήσεις τις επόμενες ημέρες. Ενώ απαντήσεις θα δοθούν τόσο από τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων, όσο και από τις συνομιλίες που θα προκύψουν από την άρση τηλεφωνικών επικοινωνιών.

Κρατάω το τελευταίο που είπε η συνάδελφος η Γογό Μπαλή, την άρση των τηλεφωνικών επικοινωνιών. Να σας πω ότι από τις 11 Ιουλίου θα είναι το χρονικό εύρος της άρσης έως την επόμενη ημέρα από τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, δηλαδή τις 10 Σεπτέμβρη. Στο μικροσκόπιο μπαίνουν, όπως είπαμε, οι 6 συσκευές κινητής τηλεφωνίας, καθώς και ένας σκληρός δίσκος και ένα USB για ψηφιακές συσκευές, και είναι αυτά που κατασχέθηκαν κατά την έρευνα της αστυνομίας. Και ο δικαστικός λειτουργός ζήτησε να ελεγχθεί το σύνολο των στοιχείων της ψηφιακής επικοινωνίας. Η άρση απορρίτου των επικοινωνιών κρίνεται απαραίτητη αλλά και κρίσιμη, προκειμένου να διακριβωθούν οι ενέργειες των κατηγορουμένων πριν και μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Μετά την 53χρονη είχαμε τώρα και μία ακόμη κατάθεση, δεν άλλη από την 28χρονη, η οποία εργαζόταν στην γραμματεία, τέλος πάντων, στο ιατρείο της Οδού Καρνιάδου. Η νεαρή γυναίκα περιέγραψε στον ανακριτή όσα άκουσε κατά τη διάρκεια του περιστατικού, καθώς, όπως είπε, πριν τις 4 το απόγευμα άκουσε έντονη κινητικότητα με πόρτες να ανοίγουν και να κλείνουν και εργαζόμενους να καλούνται στο χώρο που βρισκόταν ο Γιώργος Μαζωνάκης. Στη συνέχεια, σύμφωνα πάντα με την ίδια, άκουσε να αναζητούνται φάρμακα, εξοπλισμός για την αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης, ενώ επανειλημμένα ακούστηκε η λέξη αδρεναλίνη. Η ίδια ανέφερε ότι άκουσε επίσης αναφορές σε απειδηνωτή. Όταν έφτασαν οι διασώστες του ΕΚΑΒ, τους άνοιξε την πόρτα και τους οδήγησε στην αίθουσα. Εκεί, όπως υποστήριξε, είδε έναν από τους γιατρούς να πραγματοποιεί κάρπα στον καλλιτέχνη. Η γραμματέας φέρεται ακόμα να είπε ότι μετά την κλήση στο ΕΚΑΒ έστειλε μήνυμα στον σύντροφό της, εκτιμώντας ότι ο Μαζωνάκης πιθανόν είχε υποστεί ανακοπή. Όπως ανέφερε, είχε ακούσει πολλές φορές τη λέξη μέθη ή προποφόλη, χωρίς να είναι βέβαιη ποια από τις δύο λέξεις είχε ακουστεί. Και ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει ο ισχυρισμός της ότι ο γιατρός ή γιατρός φέρεται να τη ζήτησε να αναφέρει πως ο Μαζωνάκης είχε φτάσει στο ιατρείο περίπου στις 3:30. Η ίδια υποστήριξε ότι δεν ρώτησε το λόγο και συμφώνησε, καθώς, όπως είπε, βρισκόταν σε σοκ. Περιγράφοντας την εικόνα κατά την αποχώρηση του Γιώργου Μαζωνάκη, ανέφερε ότι οι διασώστες τον μετέφεραν καθιστός, κρατώντας το κεφάλι του, ενώ ο ίδιος ήταν πολύ οχρός και είχε τα μάτια ανοιχτά. Η ίδια, όπως φέρεται να είπε, δεν είχε αντιληφθεί εκείνη τη στιγμή ότι είχε καταλήξει. Μάλιστα, πολύ σημαντικό είναι ότι η 28χρονη αναφέρθηκε και στην προηγούμενη μέρα. Όπως είπε, στις 8 Σεπτεμβρίου ο Μαζωνάκης είχε εμφανιστεί ευδιάθετος, ενώ την επόμενη μέρα της φάνηκε διαφορετικός, αποπροσανατολισμένος, σαν να δυσκολευόταν να εκφραστεί. Σύμφωνα με την κατάθεσή της, η θεραπεία πλάσμα αφαίρεσης κόστησε 3.000 ευρώ ανασυνεδρία και το τελευταίο διάστημα πραγματοποιούνταν συχνά στο σημείο.

μας. Όταν η μπάλα καίει, ο Γάλλος βάζει τα μεγάλα σούτ για τον Ολυμπιακό. Βομβιστής Φουρνιέ. Με δύο τρίποντα στα 90 δευτερόλεπτα και 19 πόντους συνολικά, υπέγραψε το σπουδαίο διπλό επί της Ζαλγκίρης και το 2-2. Εξαιρετικός Βεζένκοφ, 18 πόντους, 8 rebound. Πολύ καλός ο Μόντερο. Ο Εντιά έκανε ξανά όλες τις βρώμικες δουλειές. Στον Ρέντι ο Φουστέρ, σωστά. Όλα έτοιμα για την επιστροφή του Ισπανού. Επένδυση για τον 18χρονο Χριστόπουλο. Απαγορευτικό στην παραχώρηση με δανεισμό του νεαρού Κροάτη μέσω επιθετικού, όπως ήθελε ο μάνατζερ του. Βέτο πάω για Γιάγκουσιτς.

Εφημερίδα των Συντακτών. Έτσι χειραγωγούν την κοινή γνώμη στο μικροσκόπιο οι δημοσκοπήσεις με αφορμή Γκάλοπ της εταιρείας Interview. Καταγγελία δικηγόρου ότι τα αποτελέσματα της έρευνας δημοσιοποιήθηκαν ενώ αυτή εξελισσόταν. Ποια ερευνητική μέθοδο χρησιμοποιεί και γιατί δεν είναι αξιόπιστη. Έξω από κάθε θεσμικό έλεγχο η καταγγελόμενη εταιρεία. Ειδικό δικαστήριο, Τριαντόπουλος στο Εδόλιο, Φλωρίδης εκτεθειμένος. Αποκάλυψη Υπουργείο Παιδείας προς ΑΕΗ. Συνεργαστείτε με Ισραηλινά πανεπιστήμια. Πρωτοφανής επιστολή υπόδειξη κατόπιν σχετικού αιτήματος του Ισραήλ με το ατζημίωτο.

σχέδιο 5 σημείων για το μεταναστευτικό. Το πλάνο της Κομισιόν για να αποφευθούν μελλοντικές κρίσεις τύπου Θεούτα. Ελλάδα-Βουλγαρία, συμφωνία για αμοιβαίο επαναπατρισμό κοιμηλίων. Δικαστικό βούλευμα για τα Τέμπη στο ειδικό δικαστήριο Τριαντόπουλος και άλλοι τέσσερις, ενώ έλεγχοι MedWatch, Botox σε οδοντιατρία και χορήγηση βλαστοκυτάρων χωρίς έγκριση. Μητσοτάκη σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο. Τα μέτρα για τα καύσιμα και το μήνυμα στις Βρυξέλλες για δράση. Φτωχό το καλάθι προτάσεων στο άτυπο Συμβούλιο Ενέργειας στο Δουβλίνο εν ώψη του χειμώνα. Τριγμή στην Ελλάς, το κόμμα, όχι την αστυνομία, από τις αποκαλύψεις του Ελεύθερου Τύπου. Πιέσεις σε Τσίπρα να απαντήσει για τη Βενεζουέλα.

Το Υπουργικό Συμβούλιο συνεδριάζει την Τετάρτη, σήμερα δηλαδή, στις 11 το πρωί, υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Θα παρουσιαστεί νομοσχέδιο για την ενίσχυση του εισοδήματος και την προώθηση της αποταμίευσης από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Μάλιστα, θα συζητηθεί ολοκλήρωση των ορόσημων των στόχων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και η υποβολή των τελικών ετοιμάτων πληρωμής της χώρας.

Τα θέματα που θα συζητηθούν από ό,τι βλέπω δεν έχουν καμία σχέση με τα καύσιμα. Θα υπάρχει εισήγηση από τον Υπουργό Επικρατείας τον κύριο Σκέρτσο, τον Υπουργό Υγείας και τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης σχετικά με το νέο πλαίσιο ρυθμίσεων για την πρόσβαση ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τεράστιο θέμα βέβαια και αυτό. Πολύ μεγάλο θέμα, έχει γίνει ήδη στις περισσότερες χώρες. Θα υπάρχει παρουσίαση από τον Υπουργό Δικαιοσύνης τον κύριο Φλωρίδη για το νομοσχέδιο για τον κώδικα των δικηγόρων. Θα υπάρχει παρουσίαση από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη. Ναι, θα υπάρχει και από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη τα θέματα της, του νομοσχεδίου για την υπηρεσία εξωτερικής φρούρησης για το, και το σοφρονιστικό σύστημα. Θα υπάρχει μια παρουσίαση από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας για το νομοσχέδιο για τη διαχείριση και την ενίσχυση αναπτυξιακών προγραμμάτων. Θα υπάρχει εισήγηση για τα προσχέδια δράση Υπουργείων το 27 και θα υπάρχει εισήγηση από τον Υπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Λιβάνιο, για τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων στο δημόσιο τομέα. Δεν βλέπω πουθενά για τα καύσιμα. Ναι. Δεν βλέπω πουθενά για τα καύσιμα. Γιατί είναι η παρουσίαση από τον Υπουργό Οικονομίας, την ενίσχυση του εισοδήματος και την προώθηση της αποταμίευσης. Το λέγαμε και νωρίτερα και την υποβολή ετοιμάτων πληρωμής της χώρας. Δεν βλέπω, επαναλαμβάνω, πουθενά για τα καύσιμα. Εκτός αν γίνει αμέσως μετά το Υπουργικό Συμβούλιο. Πάμε στις 12 μέρες που περιμένουμε ουσιαστικά να μάθουμε ποια θα είναι η βοήθεια στον κόσμο κυρίως για τα καύσιμα, γιατί καίγεται ο κόσμος και το βλέπουμε καθημερινά στα ρεπορτάζ ότι δεν αντέχει άλλο, δεν μπορεί άλλο, και εδώ διαβάζουμε για τις αγροτικές επιδοτήσεις που λέγαμε και νωρίτερα ότι είναι στον αέρα κίνδυνος να χαθεί 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Και είναι σοβαρές καταγγελίες με φόντο την έκθεση της DG Agri και το σύστημα ελέγχου των αγροτικών ενισχύσεων και προειδοποιούν ότι θα υπάρχει απώλεια 1 δις ευρώ πανελλαδικά. Την ίδια ώρα μόλις 42.000 από 630.000 αιτήσεις 630.000 αιτήσεις και μόλις 42.000 έχουν υποβληθεί με το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών να παραμένει εντελώς αβέβαιο. Παντού δυσκολία μου φαίνεται, Παντού βγαίνει μια δυσκολία. Παντού βγαίνει μια δυσκολία και μια δυσφορία του κόσμου. Όπως και ο τύπος που θόλωσε και λέει έριξα 2 χαστούκια και αναφέρομαι στο θέμα, το μεγάλο θέμα αυτό που είδαμε με βίντεο, τα σοκαριστικά αυτά βίντεο του άγριου ξυλοδαρμού της νηπιαγωγού. Οι φωνές της προς τους μαθητές ήταν αυτό που εξόργησε από ό,τι φαίνεται τους γονείς, και ειδικά ένας γονέας φαίνεται σε βίντεο που είδαμε και το απόγευμα στην τηλεόραση του Μέγκα και πιο συγκεκριμένα στον, στον Νίκο τον Ευαγγελάτο, νομίζω έπαιξε το συγκεκριμένο θέμα, και είδαμε το βίντεο αυτό που ξυλοκόπησε τη διευθύντρια ενώ φώναζε η γυναίκα βοήθεια, και μάλιστα ο άνθρωπος αυτός είπε ότι είχα θολώσει τόσο πολύ με τη δασκάλα που μπήκα μέσα και ναι την χτύπησα, έριξα 2 χαστούκια και οι αστυνομικοί πήραν το δικό μου κορίτσι 4 ετών στο τμήμα χωρίς να είναι η μάνα παρούσα, της πήρανε κατάθεση χωρίς να είναι μπροστά κανένας. Ναι, κανείς δεν μπορεί να καταλάβει για ποιο λόγο έγινε το συγκεκριμένο θέμα, και συνελήφθηκε η μητέρα από ό,τι ξέρουμε, από ό,τι γνωρίζουμε, και ο άνθρωπος αυτός αναζητείται από τους αστυνομικούς, εντούτοις όμως μίλησε στην τηλεόραση.

0: Είδαμε σε όλες τις εφημερίδες ότι υπάρχει μεγάλο θέμα για τα εκατοντάδες παράνομα ιατρία, ενώ είναι εκατοντάδες οι παραβάσεις αυτά τα ιατρία, κλινικές και ινστιτούτα που εντόπισε το σύστημα τεχνητής νοημοσύνης MedWatch του Υπουργείου Υγείας. Ιατρία, κλινικές, σπα, ακόμη και κομμωτήρια με συστηματική ψηφιακή παρουσία πιάστηκαν στην τσιμπίδα που πλέον σαρώνει το διαδίκτυο αναζητώντας πιθανές παραβάσεις οι οποίες θέτουν δυνητικά σε κίνδυνο την υγεία και τη ζωή των ανυποψίαστων πολιτών. Την ίδια ώρα, μείωση κατά 91% εμφανίζουν οι διαδικτυακές διαφημίσεις για ιατρικές και παραϊατρικές πράξεις, όπως τόνισε χθες ο Υπουργός Υγείας, παρουσιάζοντας τα πρώτα αποτελέσματα της πλατφόρμας, ενώ και τα κόκκινα ιατρία μειώνονται κατά πολύ. Στο πλαίσιο αυτό, ο κύριος Γεωργιάδης ανακοίνωσε ότι ξεκινά άμεσα και ο έλεγχος θεσμικά του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας, Γιώργου Πατούλη, καθώς όλες οι καταγγελίες των τελευταίων ημερών συγκεντρώθηκαν και διαβιβάστηκαν προς την αρχή διαφάνειας. Αναφορικά όμως με το ιατρείο της κυρίας Καριστιανού, ο κύριος Γεωργιάδης ανέφερε πως η πλατφόρμα το χαρακτήρισε κίτρινο και θα ελεγχθεί στη συνέχεια από το αρμόδιο σύλλογο που ανήκει, δηλαδή τον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης. Το ρεπορτάζ επιμελήθηκε για το δελτίο του Μέγκα η Δέσποινα Γεωργιάδου.
1: Στο μικροσκόπιο των επιθυρωτών της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας βρίσκεται πλέον ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, μετά από φάκελο με καταγγελίες που έστειλε στην αρχή ο Άδωνης Γεωργιάδης.
2: Ο λόγος που το κάνω αυτό δεν είναι φυσικά γιατί αμβάλλω την ετοιμότητα του κ. Πατούλη, ξέρετε ότι είναι πολύ καλό μου φίλος, αλλά θεσμικά όλοι ελεγχόμαστε. Και εφόσον η κοινή γνώμη έχει προκληθεί ως προς την νομιμότητα κάποιων ενεργειών, ο μόνος αρμόδιος για να μας απαντήσει εάν είναι όλα σύνομα είναι η Εθνική Αρχή Διαφάνειας.
1: Οι επιθεωρητές θα ελέγξουν όλες τις καταγγελίες που είδαν το φως της δημοσιότητας για τον Γιώργο Πατούλη για τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες. Παράνομα ιατρία και κέντρα ευετσίας βρίσκονται πλέον στο στόχαστρο μετά τους ελέγχους μέσω του συστήματος MedWatch. Μέσα σε μία εβδομάδα μειώθηκαν 91% οι διαφημίσεις θεραπείων αναγεννητικής ιατρικής στο διαδίκτυο υπό τον φόβο του εντοπισμού τους από τις αρχές. Το σύστημα εντόπισε 119 οδοντιάτρους που έκαναν παρανόμως ενέσιμες θεραπείες ομορφιάς.
3: Το πότοξ γίνεται για τη σύσπαση των μειών. Συνήθως γίνεται στο μέτωπο, στο πόδι της χήνας, στο πλάι. Στο μεσόφριο.
4: Εσείς είστε και οδοντίατρος.
3: Ναι.
1: Στην τσιμπίδα του MedWatch και 231 περιπτώσεις ιατρών και κλινικών με θεραπείες βλασοκυτάρων. 911 περιπτώσεις διαφήμιζαν ενέσιμες αγωγές.

0: που απαγορεύονται, ενώ εντοπίστηκαν 468 κόκκινα με μη γιατρούς που διαφήμιζαν ιατρικές πράξεις. Ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη μετά από πλασμαφαίρεση στο ιατρείο της Καρνεάδου έγινε τραγική αφορμή για να ξεκινήσει το ξεκαθάρισμα στην ανεξέλεγκτη αγορά ομορφιάς και ευετσίας. Και ενώ οι ιατρικοί σύλλογοι Πειραιά και Θεσσαλονίκης κινήθηκαν άμεσα να και πραγματοποιούν ελέγχους, ο ιατρικός σύλλογος Αθηνών συνεχίζει να κολυσιεργεί.
1: Δεν θέλει να πάει κανένας. Οι μεν της πλειοψηφίας σου λένε εμείς δεν μπλέκουμε ή θα λένε ότι είμαστε του πατούλη και θα μας κάνουν στα μάτια. Οι δε της αντιπολίτες εμείς δεν μπλέκουμε, σιγά μου κάνουμε τη δικιά σου δουλειά.
0: Το σύστημα χτύπησε κίτρινο για την βαντική ιατρική και βιοανάδραση και στο ιατρείο της Μαρίας Καριστιανού.
2: Εγώ δεν έχω λάβει καμία ενημέρωση για έλεγχο από το MedWatch. Αντίθετα, άκουσα δημόσια τον Υπουργό Υγείας της χώρας μου προσπαθεί να με τρομοκρατήσει.
1: Δεν έχω καμία διάθεση να τρομοκρατήσω την κυρία Καριστιανού ή οποιονδήποτε πολιτικό μου αντίπαλο. Γιατί θα την ελέγξει ο δικός σας ιατρικός σύλλογος, γιατί είναι μέλος του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης. Άρα δεν την ελέγξω εγώ για να την τρομοκρατήσω. Οι συνάδελφοί της θα την ελέγξουν.
3: Επειδή η κυρία Καριστιανού είναι και παιδίατρος, ένα παιδάκι τώρα δεν ξέρω γιατί το χρησιμοποιεί. Απαγορεύεται. Αυτά δεν είναι μηχανήματα που χρησιμοποιούμε. Δεν ξέρω γιατί η κυρία Καριστιανού το χρησιμοποιεί.
0: Το MedWatch αναμένεται να μπει τόσο στα δοντιατρία όσο και στα φυσικοθεραπευτήρια το επόμενο διάστημα. Χώροι που συνηθίζεται να διαφημίζονται διάφορες θεραπείες χωρίς να έχουν ωστόσο τη δικαιοδοσία.

0: Mega News 104,6.
1: Καθημερινά 6 με 8 το πρωί, Γιώργος Κακούσης, Βασίλης Τσεκούρας.
0: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.
2: Αφήσαμε στη μέση κάποια πράγματα σε ό,τι αφορά τους ελέγχους της πλατφόρμας MedWatch και ήταν πολύ. Και αυτά τα στοιχεία δεν ξέρω, κάπου δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν τα ξέρανε ποτέ. Δεν ήξεραν ποτέ ότι υπήρχαν όλα αυτά. Δηλαδή από τους ελέγχους της πλατφόρμας σε Αθήνα, Πειραιά και Θεσσαλονίκη βρέθηκαν 119 οδοντιατρία τα οποία διαφημίζονταν ως ή πραγματοποιούνταν θεραπείες με υαλουρονικό οξύ, μεσοθεραπεία και μπότοξ. 231 ευρήματα που αφορούν 135 ιατρία και 29 κλινικές σχετικά με χορήγηση βλαστοκυτάρων χωρίς έγκριση του ΕΟΦ, χορήγηση μπότοξ και άλλες ενέσιμες αγωγές αδυνατίσματος. 911 διαφημιστικά περιεχόμενα για μπότοξ, Disport, δεν ξέρω τι είναι το Disport, και άλλες ενέσιμες αγωγές αδυνατίσματος, παρότι η σχετική διαφήμιση απαγορεύεται. 468 κόκκινα ιατρία, όπου οι γιατροί φέρονται να διαφήμιζαν ιατρικές πράξεις, 16 περιπτώσεις στις οποίες εντοπίστηκε χορήγηση συνταγών χωρίς προηγούμενη εξέταση, 5 επιχειρήσεις χωρίς βεβαίωση λειτουργίας, 3 εκ των οποίων αφορούν από αυτά φυσικοθεραπείες. Σε ανακοίνωσή του αργά χθες το βράδυ, το απόγευμα, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, ο κύριος Πατούλης, δήλωσε τα εξής: «Η παραπομπή των εις βάρος μου ισχυρισμών στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας αποτελεί την ορθή θεσμική οδό με την οποία συντάσσομαι απόλυτα. Ζήτησα ο ίδιος από τον Υπουργό πλήρη και σε βάθος έλεγχο από τις αρμόδιες αρχές, ώστε να δοθούν οριστικές απαντήσεις και να σταματήσει η ανθρωποφαγία, η διασπορά ψευδών ειδήσεων και η στοχοποίησή μου. Ως πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών έχω πλήρη εμπιστοσύνη στους θεσμούς και θα συνδράμω με κάθε τρόπο στο έργο ώστε να λάμψει η αλήθεια». Και εγώ θα σας πω για την Θεσσαλονίκη, όπου σφραγίζεται η κλινική Φάντασμα στην Θεσσαλονίκη, που έκανε τις χημειοθεραπείες σε ασθενείς χωρίς κακοήθεια και διαφήμιζε ογκολογικές υπηρεσίες χωρίς το αρμόδιο προσωπικό και τα απαραίτητα μηχανήματα. Δεν μιλούσε κανένας. Κανένας δεν μιλούσε. Και συνεχίζω. Έπρεπε να χαθεί ένας άνθρωπος άδικα από κομπογιανίτες και αεριτζίδες σε κλινικές κοτετσοσφαγία για να κινητοποιηθούν οι υποστελεχωμένοι ελεκτικοί μηχανισμοί και να σφραγίσουν αυτά τα πολυδιαφημιζόμενα ιατρία ή κλινικές σφαγεία, τονίζει σε ανακοίνωση ο κύριος Μιχάλης Γιαννάκος, πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ. Πριν από 1,5 χρόνο έφτασε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας από πολίτες ασθενείς για τη συγκεκριμένη κλινική, χωρίς τελέχωση και μηχανήματα, η οποία βρίσκεται 500 μέτρα μακριά από το Θεαγένειο Νοσοκομείο, που είναι ένα υπερσύγχρονο ογκολογικό νοσοκομείο. Αυτό είναι ανακοίνωση, έτσι. Και ήταν πέρυσι. Προσέξτε. Διαφήμιζαν πως διαθέτουν ογκολογική κλινική χωρίς να έχουν άδεια, με ένα συνεργαζόμενο πνευμονολόγο ιατρό χωρίς νοσηλευτικό προσωπικό. Τον έλεγχο της συγκεκριμένης κλινικής ανέλαβαν 2 επιθεωρητές από τον πρώην ΣΕΙΠ, που αυτό που αντίκρισαν ήταν σοκαριστικό. Είδαν μια κλινική εντελώς υποστελεχωμένη που λειτουργούσε ως γυροκομείο και διαφήμιζε υπηρεσίες ογκολογίας. Και το σφράγισαν χθες. Οι επιθεωρητές εισηγήθηκαν την αναστολή λειτουργίας κλινικής Φάντασμα πέρυσι, όμως η Διεύθυνση Δημόσιας και Κοινωνικής Μέριμνας ως αρμόδια υπηρεσία της περιφέρειας δεν προέβη στην οριστική λειτουργία της κλινικής Φάντασμα, παρά το γεγονός ότι διέθετε εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής για οριστική διακοπή λειτουργίας κλινικής με αφαίρεση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας. Η ψευτοκλινική συνεχίζει να λειτουργεί κανονικά. Τη σφραγίσανε χθες και η ανακοίνωση βγήκε χθες. Μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη και με όλο αυτό το θόρυβο που ξέσπασε επιτέλους, έγινε το αυτονόητο να δοθεί εντολή να σφραγιστεί και επιτέλους να πάψουν να πουλάνε ελπίδες σε ανθασθενείς με καρκίνο, να θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή τους, σημείωσε ο πρόεδρος. Ο ιδιοκτήτης, προσέξτε, αγόραζε ιατρικές μονάδες ακόμα και μέσα από πληστηριασμούς. Αξιοσημείωτο είναι πως ο ιδιοκτήτης κλινικής είχε και άλλες κλινικές στη Θεσσαλονίκη, τη Λάρισα, την Κατερίνη, την Αθήνα και σε άλλες πόλεις. Τα προηγούμενα χρόνια, σύμφωνα με πληροφορίες, ο ιδιοκτήτης ανέπτυξε μεγάλη δραστηριότητα στον χώρο της υγείας, αφού αγόρασε ιατρικές μονάδες μέχρι και μέσα από διαδικασίες πληστηριασμού. Και κάθομαι εγώ και ρωτάω. Όλα τα ξέρατε. Τόσο καιρό τα ξέρατε όλα. Και δεν λέει ψέματα ο κύριος Γιαννάκος. Έπρεπε να πεθάνει ο Γιώργος Μαζωνάκης, να αφήσει την τελευταία του πνοή στο ιατρείο διαμέρισμα για να ξυπνήσουμε όλοι και να πάμε να το καταγγείλουμε όλοι.

Είμαι ο Δημήτρης Καραστεφάνης και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 6 το πρωί. Είμαστε μαζί από τις 2 τα ξημερώματα. Και μαζί μου βρίσκεται η Ευαγγελία Κοβέου στη ρύθμιση του ήχου αλλά και στην επιλογή της μουσικής. Στις 6 ακολουθεί η Μαρία Λιφαντή με το Δελτίο Ειδήσεων και στις 6 και 10 περίπου ο Γιώργος Κακούσης με τον Βασίλη Τσεκούρα. Εγώ θα ήθελα, διάβασα κάτι, ένα πρόγραμμα στήριξης και μ' άρεσε πάρα πολύ και μπήκα, το κοίταξα και είδα ότι υπάρχουν και άλλα προγράμματα στήριξης. Και δεν είναι από το κράτος που έλεγαν ότι θα στηρίξουμε όσοι πάτε να μείνετε στο Καστελόριζο. Ναι, υπόθηκε και δεν ξέρω αν έχουν γίνει αιτήσεις. Να σας πω ότι ο Δήμος Κηφισιάς από 1η Ιανουαρίου του 2027 θα έχει 20 οικονομική ενίσχυση έως 3.000 ευρώ και απαλλαγή από δημοτικά τέλη για ένα χρόνο και ειδικές εκπτώσεις σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις εάν αποκτήσουν ένα ακόμα παιδί. Η οικονομική ενίσχυση θα κυμαίνεται από 1.000 έως 3.000 ευρώ και θα χορηγείται κλιμακωτά με βάση τα εισοδηματικά κριτήρια. Δικαιούχοι θα είναι οι δημότες Κηφισιάς, στις οποίες τουλάχιστον ένας από τους δύο γονείς είναι δημότης και κάτοικος του Δήμου για τουλάχιστον 2 συνεχόμενα χρόνια πριν από τη γέννηση του παιδιού. Σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό και για τις γεννήσεις και γενικότερα βλέπουμε ότι και οι Δήμοι αρχίζουν και προσπαθούν να βοηθούν τους πολίτες ακόμα και σε αυτό που δεν αποφασίζουν να κάνουν κάποιο παιδί τα νέα ζευγάρια λόγω του οικονομικού κόστους. Το Ελληνικό και Αργυρούπολη δίνουν επίδομα 3.000 ευρώ για κάθε νέο παιδί. Έχει ένα πακέτο μέτρο για να αυξηθούν οι γεννήσεις. Στην Ίσυρο, επίδομα γέννησης ο Δήμος. Ο Δήμος. 3.000 ευρώ για κάθε νέο παιδί στο νησί από το Δήμο. Στην Ίσυρο. Πρόσεξε με. Στην Ίσυρο. Ο Δήμος. Πάμε. Ουσιαστικά αυτά είναι κίνητρα παραμονής και δημιουργίας στο νησί, έτσι, δημιουργίας οικογένειας. Εγώ πιστεύω ότι για αυτό το λόγο γίνεται. Και ο Δήμος καθιερώνει το εφάπαξ αυτό επίδομα γέννησης ύψους 3.000 ευρώ για κάθε νέο παιδί που γεννιέται σε οικογένεια μόνιμων κατοίκων του νησιού. Το λέω και πάλι, είναι κίνητρο παραμονής και δημιουργίας οικογένειας για κάποιον στο νησί.

Στο Δήμο Ελληνικού Αργυρούπολης, επειδή το ανέφερα, ουσιαστικά επειδή είδαν ότι η υπογεννητικότητα είναι τεράστιο το θέμα, δηλαδή σκέψου ότι έγιναν 500 γεννήσεις μόνο το 2014, το 2014, και ο αριθμός το 2025 περιορίστηκε μόλις στις 250, 50% κάτω, 50% κάτω, και δίνουν και εδώ κίνητρο. Ακόμα και αυτό το οικονομικό, το 3.000 ευρώ, είναι ένα κίνητρο. Όπως κίνητρα είναι και τα υπόλοιπα που δίνουν, η στήριξη του πακέτου οικονομικών και κοινωνικών παροχών για τις οικογένειες. Είναι τεράστιο θέμα αυτό. Τεράστιο θέμα. Και βοηθάει και τις οικογένειες. Απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη, δωρεάν τροφία σε ευρωφωνικού σταθμούς, δωρεάν συμμετοχή σε δημοτικές δραστηριότητες. Σημαντικά πράγματα, όμορφα πράγματα. Αυτό φέρνει πιο κοντά τον πολίτη με το Δήμο του. Μπράβο στους Δήμους. Όπως και στην κυβέρνηση που δίνει κίνητρο για να μείνουν άνθρωποι στο Καστελόριζο ή να πάνε στο Καστελόριζο, όπως έχουν δώσει κίνητρα να πάνε και στη Βόρεια Ελλάδα. Θα ανοίξει τώρα, νομίζω. Αλλά για να το κάνεις αυτό θα πρέπει να μπεις μέσω Gov, μέσω το ένα, μέσω το άλλο. Δηλαδή, φέξε μου.

Νωρίτερα λέγαμε και διαβάζαμε και στις εφημερίδες για το ειδικό δικαστήριο που παραπέμπεται ο πρώην υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό κύριος Χρήστος Τριαντόπουλος μαζί με τέσσερις άλλους κατηγορουμένους για το μπάζωμα στο χώρο του πολύ νεκρού δυστυχήματος λίγες ώρες μετά την τραγωδία των Τεμπών. Μιλάμε για μια επιλεκτική αμνησία και αυτό που θέλω να πω εγώ, το σημαντικό είναι ότι χθες μετά από 3,5 χρόνια, θα το λέω συνέχεια, έγινε δεκτό το αίτημα από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας στη δίκη για τα Τέμπη, το αίτημα συνηγόρων υποστήριξης της κατηγορίας για την εξέταση του κατασχεθέντος κινητού τηλεφώνου του κατηγορούμενου σταθμάρχη της νυχτερινής βάρδιας. Η χθεσινή συνεδρίαση ξεκίνησε με την απόφαση του δικαστηρίου επί του συγκεκριμένου αιτήματος

αρμόδιο τμήμα της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών της Αστυνομίας στην συσκευή για εισερχόμενες ή εξερχόμενες κλήσεις, τα εισερχόμενα και τα εξερχόμενα SMS και τα MMS, καθώς και στις εφαρμογές δεδομένων. Αν υπάρχουν, δηλαδή αν έχει Viber, αν έχει WhatsApp, αν έχει Telegram, και σε περιπτώσεις που διαπιστωθούν διαγραμμένα αρχεία να γίνει προσπάθεια ανάκτησής τους. Το αίτημα υποβλήθηκε από συνηγόρους υποστήριξης της κατηγορίας προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρξε κάποια επικοινωνία μεταξύ σταθμάρχη μηχανοδηγών μετά την αναχώρηση της επιβατικής αμαστοξοστοιχίας από το σταθμό της Λάρισας το επίδικο αυτό βράδυ, αυτό το βράδυ της τραγωδίας. Και κάθομαι και αναρωτιέμαι τώρα κι εγώ, ως πολίτης, ως άνθρωπος ο οποίος τώρα ακούω για πρώτη φορά αυτή την είδηση. 3,5 χρόνια. 3,5 χρόνια. Γιατί ουδής δεν ζήτησε την άρση απορρίτου όλα αυτά τα χρόνια? Γιατί? Δεν θα βοηθούσε και αυτό σε κάτι? Δεν θα έδινε και αυτό κάτι στην έρευνα? Στην έρευνα, ρε παιδάκι μου, στην έρευνα, να πεις ότι κάτι έγινε. Πήγαμε, ερευνήσαμε, δεν μίλησε με κανέναν, ή μίλαγε. Ή δεν μίλησε, να ξέρουμε, μίλησε, δεν μίλησε, έκανε κάποια κίνηση. Όχι. 3,5 χρόνια, όχι.

Πάμε στο άλλο όχι τώρα. Άλλο ένα όχι. Τα κράτσα για το τέλος όλα. Όχι στη χορήγηση ελαφρυντικού του πρώτερου σύνου βίου στους τρεις καταδικαστέντες σε πολυετής ποινές φυλάκισης για τη φωνική πυρκαγιά στο μάτι που το είχαν ζητήσει, είπε το τριμελές εφετείο πλημελημάτων της Αθήνας. Το δικαστήριο υιοθέτησε την απορριπτική πρόταση της εισαγγελέως, η οποία εξέφρασε τη θέση ότι οι τρεις πρώην υψηλόβαθμοι αξιωματικοί επέδειξαν αδιαφορία κατά την εκδήλωση της φωνικής πυρκαγιάς με τραγικό αποτέλεσμα 102 ασύλληπτους θανάτους και 32 άτομα με πολύ βαριές σοβαρές βλάβες. Οι κατηγορούμενοι επέδειξαν αδιαφορία, όπως λέει ο εισαγγελέας, και σημείωσε ότι τυχόν αναγνώριση ελαφρυντικού θα οδηγούσε ή θα οδηγήσει σε μειωμένη ποινή και δυσανάλογη της βλάβης που προκλήθηκε από τη... και της απαξίας των τελεσθέντων εγκλημάτων. Σύμφωνα με την εισαγγελέα, οι καταδικαστέντες άφησαν αβοήθητους τους πολίτες αφού αγνόησαν τις προειδοποιήσεις για ακραία καιρικά φαινόμενα και διαχειρίστηκαν εντελώς λανθασμένα τις διαθέσιμες πυροσβεστικές δυνάμεις. Οι κατηγορούμενοι γνώριζαν από την προηγούμενη μέρα τον υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, δεν μερίμνησαν να αξιοποιήσουν το σύνολο των δυνάμεων, δεν έλεγξαν την πυρκαγιά, προτίμησαν να στείλουν πυροσβεστικά μέσα σε περιοχές όπως ήταν τα Ίσθμια και η Κινέτα και δεν προχώρησαν σε καμία συντονισμένη ενέργεια για διάσωση, δεν έδωσαν οδηγίες, κατευθύνσεις παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις από τον κόσμο, ούτε συντόνισαν τις αρμόδιες δυνάμεις, τόνισε η εισαγγελική λειτουργός. Αυτό που για να το κλείσουμε το θέμα με το μάτι, αξίζει να σημειωθεί ότι από τους τρεις φυλακιστέντες οι δύο έχουν αποφυλακιστεί με έκτηση ποινής και μόνο ο ένας παραμένει στην φυλακή.

Να σας πω ότι σε αργία τέθηκε ο προϊστάμενος της πολεοδομίας Μυκόνου και την απόφαση έχει λάβει ο Δήμαρχος, έλαβε ουσιαστικά χθες ο Δήμαρχος του νησιού, αφού ενημερώθηκε από την Εισαγγελία Κυκλέδων για την εξέλιξη της έρευνας για τα πεπραγμένα της πολεοδομίας Μυκόνου, όπου διατάχθηκε την περασμένη Δευτέρα, 21 Δεκεμβρίου, Σεπτεμβρίου, και ανατέθη στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων. Σύμφωνα με πληροφορίες, η απόφαση της απομάκρυνσης του προϊσταμένου της πολεοδομίας από τη θέση είχε προηγηθεί η αποστολή εγγράφου από την Εισαγγελία προς το Δήμο της Μυκόνου. Οι αδιάφθοροι φέρεται να εντόπισαν στο σπίτι του επικεφαλής της υπηρεσίας έγγραφα σχετικά με τη λειτουργία της πολεοδομίας και έναν φορέα που πιθανολογείται ότι εμπίπτει στις διατάξεις του νόμου περί αρχαιοτήτων. Με βάση τα παραπάνω, ο Δήμαρχος Μυκόνου, με ευθύνη του οποίου λειτουργεί η πολεοδομία, αποφάσισε να θέσει σε αργία τον προϊστάμενο της υπηρεσίας και μάλιστα η συγκεκριμένη απόφαση δημοσιεύθηκε το πρωί χθες στη Διάβγεια.

Και να κλείσουμε με δύο λόγια για τον καιρό, καθώς θα υπάρχουν, θα πνέουν θυελλώδεις άνεμοι και θα υπάρχει νέα πτώση της θερμοκρασίας από σήμερα και θα υπάρχουν και καταιγίδες μέχρι και το τέλος εβδομάδας. Δηλαδή σήμερα Τετάρτη ο καιρός θα είναι γενικά άστατος με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως σε ανατολικά ηπειρωτικά σποράδες, Εύβοια, Κρήτη, Κυκλάδες, όπου τα φαινόμενα ενδέχεται να είναι έντονα. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις έως 8 μποφόρ στο Αιγαίο και το Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 26 με χαμηλότερες τιμές στην Ανατολική και Βόρεια Ελλάδα. Από την Πέμπτη έως το Σάββατο αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες κυρίως σε ανατολικές και νότιες περιοχές με πιθανότητα έντονων φαινομένων σε Κρήτη και Εύβοια. Πάντως η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει σημαντική μεταβολή τις επόμενες μέρες, ενώ οι άνεμοι θα διατηρηθούν ισχυροί στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας. Με λίγα λόγια, θα πάρουμε ένα μπουφανάκι, μία ζακετούλα ή κάτι για να μην αρχίσουμε και νιώθουμε κάπως, γιατί τώρα ξεκινούν οι ιώσεις. Τώρα και σιγά σιγά πρέπει να αρχίσουμε να παίρνουμε τα μέτρα μας.

Καλό ξημέρωμα σε όλους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μείνατε μαζί μας. Ήμασταν από τις 2 τη νύχτα μέχρι τις 6. Η Ευαγγελία Κοβέου στην ρύθμιση του ήχου αλλά και στην επιλογή των τραγουδιών. Εγώ είμαι ο Δημήτρης Καραστεφανής και εμείς θα τα πούμε πάλι το βράδυ λίγο μετά τις 2 το ξημέρωμα. Να είμαστε καλά. Καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε.

0: ώρα είναι 6. Mega News 104,6.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 6 από το Mega News 104,6, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Τις παρεμβάσεις της για τη μείωση του κόστους των καυσίμων κίνησης αναμένεται να ανακοινώσει εντός της ημέρας η κυβέρνηση, ενώ στις 14 Οκτωβρίου θα ανακοινωθούν τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Εν τω μεταξύ, χωρίς κοινή ευρωπαϊκή απάντηση, έληξε το χθεσινό άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Ενέργειας στο Δουβλίνο. Το μπλοκ του Βορρά, με εκπροσώπους στη Γερμανία, την Ολλανδία και τις Σκανδιναβικές χώρες, αντιτίθεται στα οριζόντια μέτρα στήριξης. Αντίθετα, το μπλοκ του Νότου, η Γαλλία, η Ελλάδα, η Ιταλία, η Πορτογαλία, η Ισπανία, αλλά και οι χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, τάσσονται υπέρ των οριζόντιων μέτρων στήριξης. Την ίδια ώρα, ανησυχία επικρατεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση εν ώψη ενός ιδιαίτερα απαιτητικού χειμώνα όσον αφορά στην ενέργεια. Ο Ευρωπαίος Επίτροπος για Θέματα Ενέργειας, Νταν Γιόργενσεν, κατά τη διάρκεια του χθεσινού άτυπου Συμβουλίου στο Δουβλίνο, υπογράμμισε την ανάγκη λήψης μέτρων για την αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστους, αλλά και για τη μετάθεση της εφαρμογής των κανονισμών που αφορούν το μεθάνιο. Σε μια προσπάθεια συγκράτησης των τιμών των καυσίμων, η κυβέρνηση Τραμπ ανακοίνωσε εχθές ότι προσφέρει στις εταιρείες ενέργειας ως δανεισμό 40 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου από το στρατηγικό απόθεμα πετρελαίου των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Αμερικανός Υπουργός Ενέργειας, Chris Wright, άσκησε κριτική σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες, υποστηρίζοντας ότι έχουν απελευθερώσει μόνο ένα μέρος του αργού πετρελαίου και των πετρελαϊκών προϊόντων που είχαν δεσμευτεί να διαθέσουν. Μεγάλη ευρωπαϊκή αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη κατά εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να πολλούσε διαδικτυακά μεταχειρισμένα κινητά από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Χονγκ Κονγκ ως καινούρια. Περισσότερες από 1 εκατομμύριο συσκευές φέρεται να έχουν διατεθεί στην αγορά. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην κολονία της Γερμανίας, με τη συμμετοχή αστυνομικών, φορολογικών και τελωνιακών αρχών από 19 χώρες. Η ζημιά για τους καταναλωτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανέρχεται σε τουλάχιστον 300 εκατομμύρια ευρώ. Οι απώλειες από ΦΠΑ στα κράτη-μέλη ξεπερνούν τα 30 εκατομμύρια ευρώ. Στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας διαβίβασε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης στις καταγγελίες σχετικά με τον Πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργο Πατούλη, προκειμένου να διερευνηθεί η νομιμότητα των ενεργειών που έχουν τεθεί υπό αμφισβήτηση. Σε ανάρτηση του, ο κ. Πατούλης αναφέρει ότι είχε ο ίδιος ζητήσει από τον Υπουργό Υγείας πλήρη και σε βάθος έρευνα, κάνοντας παράλληλα λόγο για ανθρωποφαγία, διασπορά ψευδών ειδήσεων και στοχοποίηση. Μόλις λίγες ημέρες πριν, ο Υπουργός Υγείας υπερασπιζόταν δημόσια τον κύριο Πατούλη με εκφράσεις όπως γούστο του και καπέλο του, αν θέλει να είναι στην αναγεννητική ιατρική, και επιθέσεις σε δημοσιογράφους για ανθρωποφαγία, τονίζει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ, επισημένοντας ότι ο εμπεχμός προστίθεται ως κερασάκι. Επίθεση στην κυβέρνηση εξαπολύουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης με αφορμή την παραπομπή σε ειδικό δικαστήριο του πρώην Υφυπουργού Χρήστου Τριαντόπουλου, του πρώην Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστού και τριών ακόμη μη πολιτικών προσώπων για το αποκαλούμενο μπάζωμα στα Τέμπη με τους 57 νεκρούς. Εξακολουθεί σήμερα η κυβέρνηση να θεωρεί ότι η κοινοβουλευτική διαδικασία και η παραπομπή στη δικαστική διερεύνηση ήταν περιττή, διερωτάται το ΠΑΣΟΚ. Αχτίδα φωτός χαρακτήρισε ο Αλέξης Τσίπρας την παραπομπή Τριαντόπουλου, ζητώντας την παρέτηση του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη. Αυτονόητη ήταν η παραπομπή, ανέφερε το Κομμουνιστικό Κόμμα. Κατεπήγουσα εισαγγελική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη στη Θεσσαλονίκη μετά τις αποκαλύψεις της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας για ιδιωτική κλινική που διενεργούσε παράνομες χημειοθεραπείες χωρίς άδεια. Ερευνούνται οι ευθύνες των αρμόδιων επιτροπών ελέγχου για την κολλησιοργία που επέδειξαν τα έτη 2025 και 2026. Στο μικροσκόπιο της δικαιοσύνης έχουν τεθεί 6 συσκευές κινητής τηλεφωνίας, ένα σκληρός δίσκος και ένα USB μετά την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου να αρθεί το τηλεφωνικό απόρριτο στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Κατά την κατάθεσή της εχθές των ανακριτή, νοσηλεύτρια που βρισκόταν στο ιατρείο της Καρνεάδου όταν ο δημοφιλής τραγουδιστής έκανε πλασμαφαίρεση, ανέφερε ότι ο Γιώργος Μαζονάκης στην αρχή της θεραπείας ήταν λειτουργικός και καλά, αλλά στη συνέχεια η εικόνα του άλλαξε. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε μισή ώρα πριν από τα μεσάνυχτα στην οδό Πατησίων στο ύψος της πλατείας Κολιάτσου. Έγκυος γυναίκα στην προσπάθειά της να διασχίσει το δρόμο πεζή βρέθηκε στο οδόστρωμα όταν άτομο νεαρής ηλικίας που οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι την παρέσυρε με αποτέλεσμα να τραυματιστεί. Το πατίνι κατασχέθηκε ενώ ο αναβάτης συνελήφθη. Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν εχθές στις φυλακές Δομοκού με απολογισμό 6 τραυματίες κρατούμενους, εκ των οποίων οι 4 μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Είναι το τρίτο κατά σειρά βίαιο περιστατικό που καταγράφεται σε διάστημα μόλις 1,5 μήνα στο ίδιο σοφρονιστικό κατάστημα. Ένας εκ των τραυματιών εισήχθη εσπευσμένα στο χειρουργείο με βαρύ τραύμα στο κεφάλι, με την κατάσταση της υγείας του να χαρακτηρίζεται από τους θεράποντες ιατρούς ως ιδιαίτερα σοβαρή. Ο Ολυμπιακός έκανε το 2-2 στην Ευρωλίγκα, καθώς επικράτησε χθες το βράδυ εκτός έδρας στη Ζαλγύρης με 93-91. Κορυφαίος για τους πρωταθλητές Ευρώπης ο Εβάν Φουρνιέ με 19 πόντους. Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί απόψε στις 9 και 4 τη Βιλερμπάν για τη δεύτερη αγωνιστική της κορυφαίας διοργάνωσης. Με πολλές και σημαντικές απουσίες θα παραταχθούν οι πράσινοι, καθώς νοκάουτ είναι η Ερναγκόμεθ, Ναν, Φαλς, Λούκας και Χέις Ντέιβις. Ο Άρης νίκησε χθες το βράδυ εκτός έδρας στη Λεμάν 87-74 για το Eurocup. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος μας Σελίνα Καρέτσου.
2: Σήμερα Τετάρτη στην Αττική αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές από τις πρωινές ώρες, ενώ από το μεσημέρι και μετά κατά τόπους θα εκδηλωθούν και καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 21 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 με 8 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει μερική ηλιοφάνεια με νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 25 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα είναι αρχικά βόρειοι, βορειοδυτικοί 3 με 4 και πρόσκαιρα έως 5. Και από το μεσημέρι μεταβλητή. Στην υπόλοιπη χώρα, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν στην Ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, την Κεντρική και Ανατολική Στερεά, την Ανατολική και Νότια Πελοπόννησο, τις Δυτικές Κυκλάδες και την Κρήτη. Από το μεσημέρι, τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους έντονα στην Εύβοια και την Κρήτη. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν επίσης στο βορειοανατολικό Αιγαίο μέχρι το απόγευμα, καθώς και στη Δυτική Πελοπόννησο και τα νοτιότερα Δωδεκάνησα το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα δυτικά και τα βόρεια θα υπάρχουν διαστήματα ηλιοφάνειας με τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Η άνεμοι στο Αιγαίο θα είναι θυελλώδης βόρειοι 6 με 8 και τοπικά 9 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στους 21 με 24 βαθμούς η μέγιστη στα ανατολικά και νότια και στους 25 με 27 στα δυτικά, τα βόρεια και τα δωδεκάνησα.
1: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες στα νέα.gr και το βήμα.gr. Τίτλοι ειδήσεων στις 18:30. Ακολουθούν Γιώργος Κακούσης και Βασίλης Τσεκούρας.
0: Μέγα News 104,6. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
3: Cleansed της Sarah Kane. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Μια ελεγεία για τον έρωτα και την ελευθερία. Ένα σκληρό ποίημα ύμνο στην ανθρωπότητα. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρη Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Εξδαβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκη Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
4: Αγάπαμε ή σκότωσέ με.
3: Cleansed. Προπόληση more.com.
5: Hello στο νέο τεύχος. Πριγκίπισσα Κέιτ, Τόμ Κρούζ, Στέμα και Χόλιγουντ. Η Κέιτ πρωτοστατεί στον εξυγχρονισμό της μοναρχίας. Σίλια Κρυθαριώτη, Χάιντι Κλουμ. Η εκθαμβωτική εμφάνιση στο Μιλάνο και η αποθέωση από το διεθνή τύπο. Παύλος Ντεγκρές, Άννα Μαρία, Μαρί Σαντάλ. Οικογενειακή έξοδος. Συνέντευξη Ρένα Λίκου. Hello, κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.

0: Βρε, καλώς στα παιδιά και καλημέρα σας. Καλό ξεκίνημα σε όλους.
1: Καλό ξεκίνημα, καλημέρα, 30 Σεπτεμβρίου, παιδιά.
2: Πάει,
1: 30, τελειώνει. Πάει, παιδιά. Πάει.
2: Πάει ο Σεπτέμβρης, πάει ο πρώτος μήνας της κανονικής σεζόν. Έτσι. Αυτή που ξεκινάει με φθινόπωρο.
1: Φθινοποράκι, ωραίο.
2: Ναι.
1: Τι, το τίμιο μπήκε. Εκεί μπήκε κανονικά.
2: Κανονικό, φίλε, πραγματικά. Δηλαδή, φέτος το ζήσαμε λιγάκι.
1: Με τη ζακετούλα σου, με το κουβερτάκι στο βράδυ. Το πρωί δεν μπορεί να ξυπνήσεις. Το κανονικό, το ορθόδοξο.
2: Ναι, αλλά σε ακούω λίγο μπουκωμένο, Βασιλάκι, όμως. Δεν ξέρω τι έγινε.
1: Εντάξει.
2: Σε πιάσανε οι ιώσεις. Πήγε σχολείο. Πήγε σχολείο.
1: Σαν παιδί κι εγώ.
2: Σαν παιδί.
1: Ζηλεύω, δεν μπορώ.
2: Έλα,
1: να μην κολλήσω μια πόρτα.
2: Να πλένεις τα χεράκια σου πριν κάτσεις να φας.
1: Τι να κάνω.
2: Τι γίνεται, ρε παιδιά, πώς είστε? Εντάξει. Το αισιόδοξο μήνυμα της ημέρας είναι ότι για τον πολύ κόσμο αυτή εδώ είναι μια ημέρα πληρωμών.
1: Ναι.
2: Το κακό
1: είναι ότι μέχρι το απόγευμα δεν θα υπάρχει τίποτα.
2: Το κακό είναι ότι δεν φτάνουν. Αυτό είναι το πρόβλημα. Για να τα λέμε όλα τώρα, έτσι. Για να τα λέμε όλα.
1: Λεφτά μπαίνουν. Αλλά βγαίνουν παιδιά περισσότερα.
2: Ναι. Είναι αυτό που λένε μήνας μπαίνει, μήνας βγαίνει.
1: Τι μήνας μπαίνει, μήνας βγαίνει. Εδώ.
2: Μη σου πω ποιος ίδιος μένει.
1: Όταν πληρώσεις τους λογαριασμούς θα σου πω τι μένει.
2: Λοιπόν, πώς είσαστε? Ελπίζουμε να σας βρίσκουμε σε καλή διάθεση. Οκτώβρης από αύριο, ο καιρός θα.
1: Λέει πώς είσαστε και τους είπαμε ότι τους μαυρίσαμε την ψυχή. Θα πληρώσει, δεν θα τους μείνει μία. Αισιοδοξία, παιδιά, αισιοδοξία.
2: Έτσι. Η αλήθεια είναι ότι θα ζήσουμε φθινοποράκι και τη σημερινή και τις επόμενες ημέρες με βροχούλες αρκετές, με ανέμους δυνατούς, από ό,τι λένε οι προγνώσεις. Όχι πολύ κρύο. Φθινοπορεινές θερμοκρασίες. Εντάξει, οκ. Να προχωράνε κανονικά τα πράγματα. Ο Ολυμπιακός κέρδισε χθες το Κάουνας. Να τα λέμε αυτά. Πάνε όλα καλά.
1: Μέχρι στιγμής νόμιζα ότι άκουγα τον μετεωρολόγο Γιώργο Κακούση.
2: Κερδάμε τώρα.
1: Τώρα από τον αθλητικό γράφο Γιώργο Κακούση.
2: Έτσι, μπράβο. Ρε εσύ, πραγματικά τώρα το σκέφτομαι. Έτσι. Ναι. Καμιά φορά πρέπει να πάρεις. Πώς να το πούμε παράδειγμα τώρα. Στέκεσαι μπροστά στο ράφι του σούπερ μάρκετ και λες. Ποιο απορριπαντικό να πάρω, να πάρω αυτό ή το άλλο. Και έχεις να πάρεις μια απόφαση, ας πούμε, τόσο ασήμαντη, τόσο ασήμαντη, που δεν θα σε κρίνει και κανένας για αυτήν και δεν θα σε θυμάται και κανένας για αυτήν και δεν μπορείς να την πάρεις. Και βλέπεις το Φουρνιέ χθες, στο τελευταίο 1,5 λεπτό, να σηκώνεται και να γράφει 2 τρίποντα, χωρίς να το πολυσκεφτεί, φίλε.
1: Δεν χρειάζεται σκέψη εκεί. Εκεί βαράς.
2: Εκεί που η μπάλα είναι 120 κιλά, χωρίς να το καλοσκεφτεί. Τίποτα έτσι. Ενστικτοδός.
1: Ψυχρό αίμα που λέμε.
2: Έτσι. Βάζει 2 τριποντάκια, τους καθαρίζει, τελείωσε υπόθεση. Αυτό είναι. Πάμε παρακάτω. 2 στα 2 Ολυμπιακός.
1: Πάμε παρακάτω, παιδιά, και τελείωσε.
2: Ο Ολυμπιακός είναι καλύτερος φέτος από πέρσι, έχω την εντύπωση. Θα το δεις.
1: Νομίζω πως ναι.
2: Θα το δεις. Είναι καλύτερος φέτος από πέρσι που πήρε την κούπα.
1: Νομίζω πως ναι.
2: Τι έγινε, Βασίλη, με τι ασχολείται σήμερα το οικονομικό ρεπορτάζ, Βασίλη, εσύ που τα ξέρεις αυτά.
1: Το οικονομικό ρεπορτάζ ασχολείται.
2: Νομίζω
1: ότι όλος ο κόσμος είναι. Παιδιά, η βενζίνη είναι το θέμα και το δίζελ κίνησης είναι επίσης το θέμα.
2: Σήμερα έχουμε τα μέτρα, έτσι.
1: Σήμερα λοιπόν έχουμε Υπουργικό Συμβούλιο, στο οποίο θα ανακοινωθούν τα νέα μέτρα στήριξης.
2: Στις 11 θα συνεδριάσουν.
1: Είναι προγραμματισμένο αυτό το Υπουργικό Συμβούλιο, δεν έγινε εκτάκτος δηλαδή για τα μέτρα.
2: Ναι.
1: Μην νομίζει κάποιος ότι δηλαδή για αυτό το. Όχι.
2: Θέλω να μου πεις που είμαστε στη βενζίνη σήμερα.
1: 2,20. Μέση πανελλαδική τιμή, ε.
2: Μέση πανελλαδική. Αυτό σημαίνει ότι σε πάρα πολλές περιοχές έξω από την Αθήνα, για τις οποίες εμάς οι Αθηναίοι δεν νοιαζόμαστε, εμείς οι Αθηναίοι δεν νοιαζόμαστε, δεν δίνουμε μία, υπάρχουν συμπολίτες μας οι οποίοι αγοράζουν τη βενζίνη 2,5 ευρώ.
1: Ναι.
2: Χαλαρά.
1: Όχι μόνο 2,5 και πάει στα νησιά και παραπάνω.
2: Ναι. Λοιπόν. Ναι.
1: Προσέξτε τώρα, εδώ. Για να προσέξουμε και θα ακούσουμε σήμερα, έτσι. Mm-hmm. Υπάρχει ήδη μια έκπτωση από τα δηληστήρια 10 λεπτά.
2: Στη βενζίνη.
1: Στη βενζίνη. Α. Δηλαδή το 2,20.
2: Ναι, είναι με την έκπτωση.
1: Είναι με την έκπτωση μαζί. Mm-hmm. Δηλαδή κανονικά θα πρέπει να ήταν 2,30 η βενζίνη. Μέση τιμή πανελλαδικά μιλάμε τώρα.
2: Ναι. Μέση. Και το πετρέλαιο πόσο έχει, Βασίλη?
1: Πάλι 2,20 είναι.
2: 2,20.
1: Και λίγο παραπάνω.
2: Μάλιστα.
1: Και εκεί έχουμε 15 λεπτά έκπτωση. Συμβολικά.
2: Και σήμερα τι θα μάθουμε. Κατά
1: τους δηληστήρια.
2: Για πες.
1: Θα ανακοινώσουν λίγο παραπάνω επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης. Και θα διατηρήσουν μάλλον και την έκπτωση στη βενζίνη.
2: Καταρχήν την επεκτείνουν. Γιατί έλεγε σήμερα η επιδότηση του πετρελαίου κίνησης, έτσι.
1: Θα επεκτείνουν και τα δύο μέτρα. Δηλαδή
2: αλλά είσαστε τυχεροί που έρχονται εκλογές. Λοιπόν, άρα θα επεκτείνουν την επιδότηση του πετρελαίου αυξημένη κατά 5 λεπτά, σωστά.
1: Ναι, θα πάει λογικά στα 20 λεπτά συνολικά.
2: Ναι.
1: Ώστε να πέσει δηλαδή 5 λεπτά έξτρα από ό,τι είναι τώρα.
2: 5 λεπτά κάτω από ό,τι είναι τώρα. Εκτός δηλαδή, από τα 2,22 μέσα πάει στα 2,17.
1: Ναι, παιδιά, εκτός και αν υπάρχουν εκπλήξεις, γιατί μου λέγανε χθες ότι θα είναι μια. Εντάξει, συσσαγωγικά το βάζαν έτσι, δηλαδή και αυτή μην υπερβάλλουμε για τους ανθρώπους.
2: Ναι.
1: Μου λέγανε θα είναι μια καλή μέρα σήμερα για τις ανακοινώσεις.
2: Αυτό που σου πιάνουνε, μην πω τι σου πιάνουνε.
1: Ναι.
2: Τόσο καιρό, τόσο χοντρά.
1: Ωραία.
2: Και έρχεται η μέρα που θα γίνουν οι ανακοινώσεις.
1: Ωραία.
2: Και λένε, θα είναι μια καλή μέρα για ανακοινώσεις σήμερα.
1: Εντάξει.
2: Είναι αυτό που κάτι σου τάζω, αλλά δεν θέλω να σου το πω.
1: Σχηματικά το πάνε οι άνθρωποι. Εντάξει. Ότι θέλουν να πούν δηλαδή ότι θα είναι κάτι καλύτερο από αυτό που ισχύει μέχρι σήμερα.
2: Ναι, τα 5 λεπτά είπαμε στο πετρέλαιο κίνησης.
1: Εκτός αν έχει κάποια έκπληξη που δεν την ξέρουμε.
2: Ναι,
1: που δεν νομίζω να σου πω την αλήθεια.
2: Στη βενζίνη δηλαδή ουσιαστικά ο μόνος ο οποίος πληρώνει επιδοτεί το καύσιμο είναι τα δηληστήρια.
1: Αυτή τη στιγμή ναι. Mm-hmm.
2: Το κράτος σκέψει για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης του ΦΠΑ κτλ.
1: Τσου.
2: Μάλιστα. Τώρα, αν αναρωτιέστε για το πετρέλαιο θέρμανσης, αδέρφια.
1: Παιδιά, αυτό θα είναι στο. Περίμενε. Είναι νωρίς ακόμα, Γιώργο.
2: Την παραμονή θα το μάθεις.
1: 14 Οκτωβρίου. Γιατί 15 ξεκινάει η διάθεση. Αλλά 14 Οκτωβρίου θα μάθουμε τι θα γίνει και με αυτά που θα ανακοινώσουν σήμερα. Δηλαδή, αυτά τα σημερινά θα ισχύσουν για 15 μέρες.
2: Και τότε θα έχουμε την.
1: Και τότε θα δούμε πώς πάνε οι τιμές σου, λέει, έξω. Η τιμή του Brent. Έχει ανέβει, έχει πέσει.
2: Αυτό είναι σύστημα, να ξέρεις.
1: Τι σύστημα είναι?
2: Είναι σύστημα και έχει και όνομα το σύστημα αυτό.
1: Για πες μου.
2: Είναι το σύστημα βλέποντας και κάνοντας.
1: Καλά, αυτό είναι σχεδιασμό εκτρομερός.
2: Αυτό είναι το σύστημα.
1: Εντάξει τώρα, επειδή είμαστε αυτό.
2: Ποιος Μαρτζόκας. Ποιος Μαρτζόκας.
1: Εκεί να δεις τίποτα.
2: Έτσι. Τώρα, κυρίες και κύριοι, σε διεθνές επίπεδο έχουμε να σας πούμε πολύ πρωτότυπες εξελίξεις, να ξέρετε, έτσι.
1: Δηλαδή.
2: Χθες ήταν το άτυπο συμβούλιο των υπουργών για την ενέργεια, έτσι.
1: Σωστά,
2: δεν είναι?
1: Σωστά.
2: Και τι αποφάσισαν.
1: Αυτό που αποφάσισαν πάντα.
2: Αποφάσισαν ότι διαφωνούν.
1: Δηλαδή.
2: Ακούστε να δείτε τι γίνεται. Οι Βόρειο Ευρωπαίοι.
1: Ναι.
2: Οι οποίοι δεν έχουν και περιθώρια οικονομικά στις οικονομίες τους για οριζόντια μέτρα. Λένε, παιδιά, δεν πρέπει να πάμε σε οριζόντια μέτρα. Πρέπει να δούμε τι θα γίνει, να το σκεφτούμε κατά περίπτωση αυτό, το ένα, το άλλο, το παράλληλο.
1: Είναι λίγο σφιχτή αυτή, πάντα ήτανε.
2: Οι Νότιο Ευρωπαίοι, ημών συμπεριλαμβανομένων.
1: Είμαστε λίγο πιο large εμείς.
2: Λέμε, παιδιά, εδώ και τώρα, αν δεν πάμε τώρα σε οριζόντια μέτρα για τους πολίτες μας, πότε θα πάμε?
1: Ναι.
2: Έχουμε ένα σούργελο Ευρωπαίο Επίτροπο για την Ενέργεια. Θεέ μου, τι τύποι είναι αυτοί οι οποίοι παίρνουν αυτές τις θέσεις. Ο οποίος χθες το βράδυ βγήκε και μάσισε τις δηλώσεις που είχε κάνει προχθές.
1: Που έλεγε, όσοι το έχετε παρακολουθήσει, έλεγε ότι παιδιά, χανόμαστε, διότι οι δεξαμενές στην Ευρώπη είναι άδειες.
2: Δεν είναι άδειες, είναι εν πάση περιπτώσει κατά 20%.
1: Τέλος πάντων, δεν ξεκινάμε από καλή βάση και θα έχουμε πρόβλημα, σου λέει, με το χειμώνα. Κάντε περικοπές στην κατανάλωσή σας. Και επίσης λέει ότι 50 εκατομμύρια άνθρωποι θα έχουν ένα δίλημα φέτος. Ή θα πεινάσουν,
2: ή θα κρυώσουν.
1: Ναι.
2: Χθες το βράδυ βγαίνει και τα αναμασάει λοιπόν αυτά και λέει: όχι, δεν θα έχουμε πρόβλημα με την έλλειψη των καυσίμων και της ενέργειας.
1: Δεν είπα αυτό, παιδιά.
2: Δεν καταλάβατε.
1: Ελληνικό κοινοβούλιο παρακολουθεί αυτός. Λοιπόν, το έχουμε κάνει ταχύρυθμα, παιδιά.
2: Αυτός ο Δανός λοιπόν βγαίνει και λέει: δεν καταλάβατε. Όχι, λέει, δεν θα έχουμε, λέει, πρόβλημα επαρκείας.
1: Ναι.
2: Αλλά αυτά τα 50 εκατομμύρια τα οποία πάντα είχαν πρόβλημα να ζεστάνουν. Άκου να δεις τώρα κολοτούμπα, έτσι. Πάντα είχαν πρόβλημα να ζεστάνουν τα σπίτια τους το χειμώνα, αυτά τα 50 εκατομμύρια Ευρωπαίοι. Φέτος θα δυσκολευτούν λίγο περισσότερο. Στη Δανία, ας πούμε, δεν θα βάζουν το κρέας στην κατάψυξη. Θα το αφήνουν στο καθιστικό, μια χαρά.
1: Το ίδιο πράγμα.
2: 30 μέρες θα κρατάει.
1: Και εξοικονόμηση ενέργειας.
2: Λοιπόν, ο Τραμπ τώρα. Δανείζει σαν.
1: Πού τα βρήκαμε αυτά τα φιντάνια, ρε. Πού τα βρήκαμε.
2: Α, τώρα που είσαι φιντάνια. Έχει κουτσούμπα σήμερα ο Παύλος Τσίμας.
1: Α, πολύ ωραία. Ωραία.
2: Λοιπόν, ο Τραμπ δανείζει 40 εκατομμύρια ευρώ, 40 εκατομμύρια βαρέλια, συγγνώμη, τις πετρελαϊκές εταιρείες της χώρας του.
1: Ωραία.
2: Για να τώρα από τα στρατηγικά αποθέματα και όταν θα φτηνίνει, λέει, το πετρέλαιο, αυτές θα τα επιστρέψουν πίσω.
1: Ναι.
2: Πιέζει την Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει το ίδιο. Κάντε και εσείς το ίδιο, λέει, για να πέσουν οι τιμές των καυσίμων. Οι οποίες τιμές των καυσίμων γιατί έχουν ανέβει? Γιατί ο Τραμπ αποφάσισε να κάνει μαναφούκι στον κόλπο.
1: Ναι. Ωραία. Σκέψω ότι τις τελευταίες μέρες η τιμή του πετρελαίου ήταν $106. 107. Mm. Ξέρεις γιατί έπεσαν οι τιμές λίγο χθες? Πήγαν σε 104, μην νομίζεις ότι κατρακύλησαν.
2: Γιατί?
1: Θυμάσαι έναν αγωγό που λέγαμε ότι κάτω σε Σαουδική Αραβία.
2: Ότι τον βγάλανε off.
1: Τον βγάλανε off. Ναι. Επανελειτουργήσε.
2: Τον φτιάξανε.
1: Ναι.
2: Πήγαν τα μαστόρια από πάνω, τσάκα τσούκα, τσάκα τσούκα.
1: Πέδουν κατευθείαν. Α, τι ήθελα, δύο βίδες ήθελα αυτό και τα λοιπά. Τέλειο, το φτιάξανε.
2: Και ένα σταράκι.
1: Ένα στάρι και φεύγει πλέον το ηρωή. Φεύγει το φυσικό.
2: Δεν σου παρέσει, τι έγινε με τον Τραμπ χθες?
1: Εντάξει παιδιά, δεν ξέρω πώς το έχει πάρει χαμπάρι. Ήταν ο Τραμπ στο Βάλ γραφείο.
2: Ναι.
1: Και κάποια στιγμή, είναι σε κάμερα όλα αυτά, δηλαδή που μπει στο διαδίκτυο θα το δει. Είναι τρομερή στιγμή παιδιά, ναι, αξίζει ναι, μια φορά ναι, να το κάνετε, το δείτε. Και κάποια στιγμή λοιπόν τον πιάνει η κάμερα, ναι. Να έχει γύρει λίγο το κεφαλάκι προς τα κάτω.
2: Έτσι, να έχει φύγει.
1: Τα ματάκια λίγο. Είναι αυτό που λέει, δεν κοιμάμαι παιδιά, προσεύχομαι.
2: Ναι, ναι, δεν κοιμάμαι, τα μάτια μου ξεκουράζω.
1: Λίγο ρε παιδί ναι, ναι. μου. Κοιμούνται παιδιά και αυτή η δουλειά τελικά.
2: Αυτό ήταν μισό λεπτάκι. Αυτό ήταν μόνος του στο βαλγραφείο.
1: Τα λες μόνος του, όχι μόνος του, μόνος του. Μια δημόσια εκδήλωση είχε ο άνθρωπος. Ήταν κι άλλοι γύρω-γύρω, πίσω από το γραφείο του, πάνω από το γραφείο του, δίπλα του.
2: Εντάξει τώρα, μωρέ, γύρε λιγάκι.
1: Έβλεπα μια κυρία, τον κοιτούσε λίγο στραβά.
2: Δεν είναι
1: τώρα κοιμάται, τι κάνει.
2: Δεν είναι και στην πρώτη νιώτη. Εντάξει.
1: 80 είναι.
2: Δεν είναι και στην πρώτη νιώτη.
1: Αλλά είναι εντάξει. Τρέχει πέρα εδώ,
2: δηλαδή. Ναι, τρέχει πέρα εδώ, ναι, εντάξει. Λοιπόν, εντάξει. Το πήρε λίγο έτσι αυτό που σου φεύγει λίγο ο σβέρκος προς τα κάτω που τσακίζει.
1: Power nap.
2: Τι είναι αυτό?
1: Power nap.
2: Τι είναι το power nap?
1: Αυτά τα. Κοιμάσαι λίγα λεπτάκια
2: ναι.
1: και μετά είσαι σανιός. Είναι σαν να έχεις κοιμηθεί ένα 8ωρο.
2: Αλήθεια τώρα.
1: Δεν είναι για μας αυτό και
2: παίζει τέτοιο πράγμα.
1: Κάποιοι το κάνουν. Έστω και για 5 λεπτά, 2 λεπτά.
2: Και τι είναι, μπαίνει στην ταχεία φόρτιση σε 5 λεπτά.
1: Μπαίνει στην ταχεία φόρτιση. Και μετά είσαι ξανά. Εντάξει, όχι 8ωρο, αλλά τέλος πάντων δεν είσαι τόσο Τραμπ όσο πριν. Για την ιστορία και μόνο μόλις ξύπνησε, ανακοίνωσε ένα χαλιβουργείο, δεν είναι τίποτα. 15 δισεκατομμύρια. Δηλαδή κοιμάται, ένα πινάκο, ξυπνάει και λέει παιδιά, να σου πω, δεν κάνω και ένα χαλιβουργείο 15 δις.
2: Τώρα λίγο που το φρέσκαρα στο μυαλό μου να σας ανακοινώσω κάτι που είχα σκοπό να σας πω. Και τον βλέπεις αυτός πριν από λίγο το ροχάλιζε δηλαδή, έτσι. Ήταν λίγο στο χαλαρό.
1: Στον ύπνο σκέφτεσαι τα καλύτερα.
2: Σωστό, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Ξέρεις πόσα πράγματα έχω φανταστεί εγώ στον ύπνο μου και ξυπνώντας δεν ήταν εκεί.
1: Καλά, εντάξει, να σου πω πως εγώ, λίστα ολόκληρη.
2: Λοιπόν, τώρα στα σοβαρά, κυρίες και κύριοι, ο Άδωνης Γεωργιάδης με βαριά καρδιά παραπέμπει τις καταγγελίες για τον πρόεδρο του ΙΣΑ, τον κύριο Γιώργο Πατούλη, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας.
1: Ναι, λέει εντάξει, παιδιά, θα πρέπει να ελεγχθούν όλοι και όλα.
2: Υπάρχουν καταγγελίες για τον κύριο Πατούλη.
1: Για αυτά τα ιατρία που έχουν βρει, που στα οποία συμμετέχει επιχειρηματικά ο κύριος Πατούλης προφανώς.
2: Περίεργο μου φαίνεται, ρε παιδί. Περίεργο. Κοίτα. Πραγματικά. Γιατί τώρα τι έγινε, λέει η κυρία Παγώνη, μάζεψε τις καταγγελίες που έχουν έρθει στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, στον οποίο είναι πρόεδρος η κυρία Παγώνη.
1: Ναι.
2: Και παρέμβησε το φάκελο, λέει, στον Υπουργό. Και ο Υπουργός λέει, τι μου το έφερε σε μένα αυτό. Εγώ δεν κάνω ελέγχους, όπως ξέρεις πάρα πολύ καλά. Θα τον στείλω στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας να ελέγξουμε τον Πατούλη.
1: Ωραία.
2: Για τον οποίο ο κύριο Πατούλη, ο Άδωνης Γεωργιάδης, έλεγε πριν από 4 ημέρες.
3: Αυτή η ανθρωποφαγία κατά Πατούλη, παρακαλώ πολύ, ξεπεράσει κάθε όριο. Τώρα βρήκαμε το νέο ένοχο, δεν φταίνει οι γιατροί Μικομπογιαννίτες, φταίει ο Πατούλης.
2: Ξέρω εγώ, τώρα που τον παραπέμπεις δηλαδή στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, δεν τον παραπέμπεις για να ελεγχθεί μήπως φταίει. Πώς 4 μέρες πριν έβγαινες, ας πούμε, και με κάθε τρόπο το παίρνεις πάνω σου, έβαζε το χέρι στη φωτιά ότι ο Πατούλης είναι οκ. Okay.
1: Σου λέει είναι φίλος μου, έτσι είπε.
2: Τι πάει να πιασεί, είσαι φίλος μου,
1: λέει. Αλλά επειδή είναι φίλος μου, λέει. Και πάλι λέει, όμως τώρα θα πρέπει να ελεγχθεί.
2: Πρόσεξε. Ο Πατούλης δεν λέει ότι είναι ένοχος.
1: Δεν το έχει πει κανείς αυτό.
2: Ούτε το λέει κανείς αυτό. Εκκρεμούν κάποιες καταγγελίες.
1: Θα πρέπει να ελεγχθούν όλοι.
2: Θα πρέπει να
1: ελεγχθούν.
2: Ναι, αλλά όταν λίγες ημέρες πριν ένα μέλος της κυβέρνησης, ο Υπουργός Υγείας, βγαίνει και με αυτόν τον τρόπο ξεκαθαρίζει ότι εγώ, παιδιά, επειδή ο Πατούλης είναι και φίλος μου, δεν πιστεύω ότι τρέχει τίποτα με τον Πατούλη, πέσατε όλοι να τον φάτε. Αυτό δεν λειτουργεί και αποτρεπτικά για τους ελεγκτικούς μηχανισμούς.
1: Καλά, προφανώς αυτό.
2: Δεν είναι σαν να δείχνεις Δεν σαν να δίνεις και μια γραμμή κάτω
1: ένα
2: τα χέρια από τον Πατούλη.
1: Ένα μήνυμα
2: που μπορεί να είναι και πεντακάθαρος ο Πατούλης, έτσι.
1: Παιδιά, δεν λέμε αυτό το πράγμα. Εμείς άλλο λέμε. Λέμε ότι αυτή τη στιγμή θα πρέπει όλοι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί, όποιοι και αν είναι αυτοί, όπως και αν λειτουργούν αυτοί, θα πρέπει να λειτουργούν κανονικά, πάντα έπρεπε να λειτουργούν έτσι, θα πρέπει να κάνουν τη δουλειά τους χωρίς δεύτερες σκέψεις.
2: Και αυτή η Ματίνα, ρε παιδί μου. Ήταν δηλαδή πραγματικά. Ήταν τόσο επίγον ότι καταγγελίες έχει να τη στείλει στον. Στον Γεωργιάδη. Μαρτυριάρα κι αυτή.
1: Πού να τη στείλει.
2: Μαρτυριάρα. Εντάξει, θα σας κρατήσει λίγο καιρό.
1: Λίγο καιρό ακόμα.
2: Ναι, να δει. Στέκουνε, δεν στέκουνε.
1: Σαν αυτά πάνω στη Θεσσαλονίκη που ακούμε. Που πέσαμε όλοι από τα σύννεφα.
2: Παιδιά, έχει ξεκινήσει αυτός ο ρημαδοέλεγχος τώρα μετά το θάνατο, το τραγικό θάνατο του φουκαρά του Μαζονάκη, ο οποίος έφυγε τόσο άδικα. Και οι κλινικές οι οποίες ακούγεται ότι λειτουργούσαν ή διαφημίζονταν ή παρήχαν υπηρεσίες τις οποίες δεν θα μπορούσαν να παρέχουν, δεν θα έπρεπε να διαφημίζονται για αυτές, δεν θα έπρεπε να πηγαίνεις. Πήγαινες λέει στον οδοντίατρο και αντί να σου κάνεις φράγισμα, σου κάνε μπότοξ, ρε φίλε. Ποιος πάει ρε στον οδοντίατρο να κάνει μπότοξ, μπορείτε να μου πείτε.
1: Παιδιά,
2: είσαστε με τα καλά σας.
1: Παιδιά, έχω να σας πω κάτι. Για αυτό που μου έχει κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Έχουμε βγάλει λίστες. Έχουν βγει λίστες με ιατρία που λειτουργούν παράνομα ή τουλάχιστον υπάρχουν υποψίες.
2: Και πόσα για παράνομα. Θέλω να μου πεις πόσα ιατρία αριθμούν αυτές οι λίστες. Μιλάμε για εκατοντάδες.
1: Λοιπόν,
2: δεν είναι 4-5.
1: Επειδή υπάρχουν άνθρωποι και επειδή σε αυτά τα μπότοξ και δεν τα ξέρω κιόλας και τα λέω τώρα, δηλαδή έτσι. Αλλά επειδή ξέρω όμως ότι σε αυτά δεν βρίσκεις ραντεβού, άρα είναι γεμάτα από κόσμο και ραντεβού, θα πρέπει να γίνει άμεσα ο έλεγχος ώστε να σωθούν άνθρωποι. Γιατί άμα λειτουργούν παράνομα.
2: 6 μήνες θα κρατήσει η συζήτηση. Βασίλη, 6 μήνες θα κρατήσει η συζήτηση. Θα το ξεχάσουμε και σε λίγο πάλι οι νυχούδες θα κάνουν μπότοξ. Θα κάνουν νήματα. Θα κάνουν δεν ξέρω πώς αλλιώς τα λένε.
1: Εγώ το ξαναλέω. Επειδή είναι γεμάτα αυτά τα ιατρία από κόσμο και με ραντεβού, θα πρέπει να γίνουν άμεσα όλοι οι έλεγχοι, ώστε να ξέρει ο άλλος το εκεί που πάω είναι νόμιμος ή είναι παράνομος. Σώζομαι ή δεν σώζομαι. Είναι απλά τα πράγματα.
2: Εν τω μεταξύ δεν είναι καν θέμα σώζομαι ή δεν σώζομαι. Έτσι. Είναι θέμα ματαιοδοξίας προσωπικής. Θέλω να είμαι όμορφος, πάση η θυσία.
1: Ρε παιδί μου.
2: Δεν είναι σώζομαι.
1: Θέλει ο κακούς να κάνει μπότοξ. Δεν του χρειάζεται.
2: Ναι. Έχεις κανένα καλό φαναρτζίδικο να πάω. Γιατί αυτοί σε κάτι σκιτζίδες πήγαιναν.
1: Ναι.
2: Δηλαδή πήγαιναν σε αυτούς που κάνουν μικροεπιδιορθώσεις στα αυτοκίνητα και τους κάνανε μπότοξ στο κούτελο. Δηλαδή έτσι βγαίνανε όλοι παγωμένοι, ρε φίλε.
1: Ναι,
2: ρε
1: παιδιά, αλλά να σου πω κάτι. Δεν θα πρέπει να ξέρεις ότι εκεί που πας θέλεις να αισθάνεσαι ωραίος, σε αυτό και τα λοιπά. Δικαίωμά σου.
2: Βασίλη. Αυτές οι περιπτώσεις είναι σαν το κέρατο.
1: Ωραία, φίλε. Δεν ακούσω πάλι.
2: Όσο λιγότερα ξέρεις, τόσο καλύτερα.
1: Τόσο πιο ευτυχισμένος είσαι.
2: Ακριβώς.

0: Ο κύριος Τριαντόπουλος παραπέμπεται στο ειδικό δικαστήριο, κυρίες και κύριοι. Ούτε ο Τριαντόπουλος είναι ένοχος ακόμα. Και ο Τριαντόπουλος θα κριθεί. Όλα αυτά τα οποία του καταμαρτυρούνται και, και στάθηκαν σύμφωνα με τη δικαιοσύνη ικανά να τον παραπέμψουν στο φυσικό του δικαστή, στο ειδικό δικαστήριο, θα κριθούν εκεί. Δεν έχουν κριθεί μέχρι τώρα.
1: Για να δούμε, γιατί ο Τριαντόπουλος κατηγορείται αυτή τη στιγμή για πλημελήματα, έτσι. Δηλαδή, ό,τι έχει γίνει, παιδιά, από μέχρι αυτή τη στιγμή, βλέπω ότι είναι πλημεληματικού χαρακτήρα τα περισσότερα.
0: Εντάξει, ναι. Ξαναλέω,
1: θέλω να πω...
0: το φορτίο της ευθύνης για παρέμβαση σε ένα χώρο που χάθηκαν 53 ψυχές. Είναι βαρύ. Άσχετα αν είναι πλημέλημα η κατηγορία.
1: Παιδιά, θα πρέπει η δικαιοσύνη θα βρει ποιος είναι ο ένοχος, ποιος είναι για πλημέλημα, ποιος είναι για ποινικό ή τι έχει συμβεί. Το θέμα είναι να τελειώσει κάποια στιγμή και αυτή η δίκη.
0: Να.
1: Είναι πολλά χρόνια από τότε που έχασαν τη ζωή τους 57 άνθρωποι.
0: Χθες η δικαιοσύνη αποφάσισε να αρθεί το τηλεφωνικό απόρριτο του σταθμάρχη.
1: Θα τα πούμε στην πορεία, παιδιά. Αυτά. ακούστε.
0: 3,5 χρόνια μετά. 3,5 χρόνια μετά αποφάσισαν να άρουν το τηλεφωνικό απόρριτο
1: του ανθρώπου κλειδί. Του ανθρώπου κλειδί σε αυτήν την υπόθεση.
0: Έγινε τράκο.
1: Εκείνο το βράδυ.
0: Έγινε τράκο.
1: Ναι, έγινε τράκο.
0: Έγινε τράκο.
1: Τράκο.
0: Λοιπόν, η Μαρία Αλιφάντη στους τίτλους των ειδήσεων, επιστρέφουμε.
2: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται μέγα. Μέγα News 104,6.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Τις παρεμβάσεις της για τη μείωση του κόστους των καυσίμων κίνησης αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα η κυβέρνηση κατά την προγραμματισμένη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου στις 11 το πρωί. Εν τω μεταξύ, χωρίς κοινή ευρωπαϊκή απάντηση έληξε το χθεσινό άτυπο συμβούλιο των Υπουργών Ενέργειας στο Δουβλίνο. Σε μια προσπάθεια συγκράτησης των τιμών των καυσίμων, η κυβέρνηση Τραμπ ανακοίνωσε ότι προσφέρει στις εταιρείες ενέργειας ως δανεισμό 40 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου από τα στρατηγικά αποθέματα των Ηνωμένων Πολιτειών. Σε εξέλιξη, μεγάλη ευρωπαϊκή αστυνομική επιχείρηση κατά εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να πολλούσε διαδικτυακά μεταχειρισμένα κινητά από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και το Χονγκ Κονγκ ως καινούρια. Η ζημιά για τους καταναλωτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανέρχεται σε τουλάχιστον 300 εκατομμύρια ευρώ. Στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας διαβίβασε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης τις καταγγελίες σχετικά με τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργο Πατούλη, προκειμένου να διερευνηθεί η νομιμότητα των ενεργειών που έχουν τεθεί υπό αμφισβήτηση. Για ανθρωποφαγία και διασπορά ψευδών ειδήσεων έκανε λόγο σε ανάρτησή του ο κύριος Πατούλης. Για εμπεχμό κάνει λόγο το Πασόκ, τονίζοντας ότι μόλις λίγες ημέρες πριν ο Υπουργός Υγείας υπερασπιζόταν δημόσια τον κύριο Πατούλη. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε μισή ώρα πριν τα μεσάνυχτα στην οδό Πατησίων στο ύψος της πλατείας Κολιάτσου. Εγκύος γυναίκα στην προσπάθειά της να διασχίσει το δρόμο πεζή βρέθηκε στο οδόστρωμα όταν άτομο νεαρής ηλικίας που οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι την παρέσυρε με αποτέλεσμα να τραυματιστεί. Σοβαρά επεισόδια εχθές για τρίτη φορά σε μόλις 1,5 μήνα στις φυλακές Δομοκού με απολογισμό 6 τραυματίες κρατούμενους, εκ των οποίων οι 4 μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στην Αττική, μέχρι 21 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με το Δελτίο στις 7, όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
2: Mega News 104,6.
4: Shine Out Loud, μια ημέρα με νόημα, από το Mega News 104,6. Ραδιόφωνο προσβάσιμο για όλους, χωρίς εξαιρέσεις. Κάθε πρώτη Τρίτη του μήνα, το Mega News 104,6 μεταδίδει τις εκπομπές του στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Από το site του meganews1046.gr και από την υβριδική τηλεόραση του Mega. Shine Out Loud, ραδιόφωνο για όλους. Αυτή την Τρίτη μόνο από το Mega News 104,6. Με την υποστήριξη της ΔΕΗ.
5: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Διαβαστές τα νέα της Τετάρτης. Με πόσα ευρώ φουλάρει σήμερα το ντεπόζιτο ενός μεσαίου γιοταχή σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο. Γιατί μας αφορά το τελεσίγραφο Γερμανίας, Ολλανδίας, Σκανδιναβών για τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι συνεπάγεται η παραπομπή Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο και τι ακολουθεί. Ξεκίνησε η μάχη των ΚΤΕΛ με αβέβαιο αποτέλεσμα. Η Αθηναϊκή Δημοκρατία τον 5ο π.Χ. αιώνα. Διάσημοι ιστορικοί καταθέτουν τις γνώσεις τους. Και πολυσέλιδη ομάδα. Όλα μόνο στα νέα. Της Τετάρτης.
8: Το έχω δει στο σινέμα. Αφού το έχει δει στο σινέμα, ας το δει και στο θέατρο.
9: Η παράσταση Τζένι Τζένι των Γιαλάμα Πρετεντέρι που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
10: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
9: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Τζένι Τζένι από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
1: Καλώς τα παιδιά.
0: Τετάρτη, μεσοβδόμαδα λοιπόν.
1: Έτσι.
0: Έτσι βρισκόμαστε εδώ, 6 και 37 κυρίες και κύριοι, για όσοι συντονιστήκατε αυτή τη στιγμή στα ραδιοφωνά σας. Είναι ο Γιώργος Κακούσης
1: και ο Βασίλης Τσεχούρας στο Mega News 104,6. Έχετε πάρα πολλές καλημέρες από τον Δημήτρη Αρετάκη, ο οποίος ρυθμίζει τους ήχους μας, τη Βούλα Κουλισσοπούλου, η οποία έχει την αρχισταξία της εκπομπής, τον Νίκο Νικολακόπουλο, ο οποίος διαλέγει τις μουσικές, την Κωνσταντίνα Τζίτζη που διαλέγει τα ηχητικά, την Ιωάννα Μπέχλου, η οποία απαντά στο τηλεφωνικό μας κέντρο σε όλους εσάς που τηλεφωνείτε εκεί.
0: Να είστε πάντα ευγενείς, έτσι. Πάντα ευγενείς με την Ιωάννα μας, όλα τα κορίτσια.
1: Ευγενείς θα είναι.
0: Είναι οι ακροατές μας είναι πάντα ευγενείς. Ναι, να τις λέτε μια πολύ ωραία καλημέρα, γλυκιά καλημέρα στο 211-016-1046. Μπορείτε φυσικά να στέλνετε και τα μηνύματά σας στο Viber και το WhatsApp στο 698-104-1046. Φυσικά βλέπουμε και τα email σας στο studio@megannews1046.gr.

0: Λοιπόν, υπάρχει δωράκι. Λέμε να σας το δώσουμε τώρα από νωρίς για να αρχίσουμε να βλέπουμε και τις συμμετοχές σας. Υπάρχουν δύο διπλές προσκλήσεις, όχι για οποιαδήποτε παράσταση, για την πρεμιέρα της παράστασης Rita Hayworth, η τελευταία έξοδος. Είναι μία από τις μεγαλύτερες θεατρικές επιτυχίες των τελευταίων ετών στην Αθήνα. Είναι η δεύτερη χρονιά της. Είναι φυσικά βασισμένη στο έργο του Stephen King. Πραγματικά αξίζει να πάτε να το δείτε. Είναι στο θέατρο Άνεσης, στο κέντρο της Αθήνας. Όσοι θέλετε να μπείτε στην κλήρωση για να δείτε από κοντά στο σανίδι τον Νίκο Ψαρά, τον Δημήτρη Παπανικολάου, τον Μάνο Βακούση και τον Γιάννη Μποστατζόγλου, μπορείτε να μας στείλετε ένα μήνυμα γράφοντας την λέξη θέατρο και το ονοματεπώνυμό σας και στέλνοντάς την στο 698-104-104-6. 698-104-104-6 σε Viber και σε WhatsApp. Δύο διπλές προσκλήσεις για εσάς διαθέσιμες για την παράσταση. Και όσοι δεν μπείτε στην κλήρωση ή δεν είστε τυχεροί, μπορείτε να μπείτε να αγοράσετε τα εισιτήριά σας στο more.com.
1: Αυτό το διαφημιστικό των νέων μου άρεσε εμένα σήμερα. Που λέει με πόσο γεμίζει ένα ρεζερβουάρ ενός μεσαίου αυτοκινήτου σήμερα και γιατί οι εφημερίδες το κάνουν θέμα και σου λένε με πόσο γεμίζει ένα ρεζερβουάρ. Γιατί εσύ δεν ξέρεις, φίλε μου, πόσο καιρό έχεις να το γεμίσεις.
2: Τώρα, τι λες, τι να το
1: πόσο...
2: να γεμίσεις.
1: Παιδιά, πόσο καιρό έχεις να το γεμίσεις.
2: Παιδιά, πας σε βενζινά και του λες γέμισε το και σε κοιτάει λες.
1: Έλα, ακόμα την πλάκα.
2: Παιδιά, ξέρω κι εγώ ανέκδοτα, αλλά μην το ξεκινάς τώρα, δηλαδή δεν είναι.

0: Χθες ολοκληρώθηκε, λέει, και το Ταμείο Ανάκαμψης.
1: Ολοκληρώθηκε και μάλιστα έγινε με λίγο έτσι έναν τρόπο. Δηλαδή πήγε ο Πρωθυπουργός ο ίδιος.
2: Ναι.
1: Εκεί μαζί με τον Νίκο τον Παθανάση, τον υφυπουργό, τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών.
2: Ναι.
1: Και πάτσε ο Πρωθυπουργός στο κουμπάκι.
2: Ηλεκτρονικά γίνονται οι αιτήσεις για το Ταμείο Ανάκαμψης.
1: Ηλεκτρονικά γίνονται, ναι.
2: Δηλαδή μπαίνεις σε βάζουν σε ένα πόρταλ και κάνεις εκεί τις αιτήσεις, αν είσαι υπουργός.
1: Ναι, ναι, ναι. Όταν λέμε πάτησε το κουμπί.
2: Πάτησε το apply.
1: Πάτησε το κουμπί. Όταν λέμε πατάω το κουμπί για να δώσω την εντολή για το τελευταίο αίτημα πληρωμής,
2: ναι,
1: που τελειώνει το Ταμείο Ανάκαμψης στην ουσία.
2: Εξειδήσεις ήταν τώρα τα λεφτά.
1: Ποιο,
2: ναι. Το τελευταίο αίτημα. Ναι, ναι. Τι γίνεται στην ουσία, για πες.
1: Τι είναι δηλαδή αυτό που λέμε πατάω το κουμπί και τελειώνει το Ταμείο Ανάκαμψης.
2: Τι.
1: Το enter στο πληκτρολόγιο.
2: Το enter στο πληκτρολόγιο. Ναι. Πάτσε το απλά και τέλος. Αυτό ήταν.
1: Ναι, εντάξει,
2: λοιπόν.
1: Εντάξει, παιδιά, προφανώς τώρα σε από ένα υπολογιστή γίνεται.
2: Ναι.
1: Τελείωσε. Τελείωσε.
2: Αυτό τι σημαίνει ότι τελείωσε.
1: Σημαίνει ότι θα πάρουμε και τα τελευταία 6 δις.
2: Από τα.
1: Συνολικά έχουμε 36.
2: 36. Αυτό σημαίνει, παιδιά, ότι το εύκολο, γρήγορο και φθηνό χρήμα.
1: Ναι.
2: Τέλος.
1: Ναι, εννοώ, είδαμε και τα προηγούμενα εμείς. Τα φθηνά.
2: Τέλος. Ναι, αυτό είναι ένα ωραίο ζήτημα, δηλαδή. Το συζητάγαμε και χθες όσο περίμενε ο Νίκος Παπαθανάσης να μπει στον Δημήτρη Αλφιέρη και το Δήμο Βερίκιο για τη συνέντευξή του. Το συζητάγαμε, δηλαδή. Ο κ. Παπαθανάσης είναι πολύ υπερήφανος για τη διαχείριση του ταμείου. Λέει, παιδιά, δεν χάσαμε ούτε ένα ευρώ. Λέει η αλήθεια. Λέει η αλήθεια.
1: Ναι, γιατί είχε φάει μια πολύ μεγάλη πίεση το τελευταίο χρονικό διάστημα.
2: Λέει η αλήθεια. Ο Παπαθανάσης τα κατάφερε. Ναι. Λέει η αλήθεια σε αυτό. Ναι. Έτσι. Πάμε παρακάτω.
1: Με αλλαγές, με προσθήκες τελευταία στιγμή και τα λοιπά.
2: Μα okay, γυρίσανε πίσω διάφορα έργα, τα αξιοποιήσαμε εμείς αλλιώς.
1: Κάποια περικόψαμε εμείς και τα δώσαμε κάπου αλλού. Τέλος πάντων, τα χρήματα ήρθαν στην Ελλάδα.
2: Θέλω πραγματικά κάποιος να μας κάνει τον εξής λογαριασμό.
1: Ναι.
2: Από τα 36 δις, ποιος πήρε πόσα. Γιατί η γκρίνια η μεγάλη, και θα έλεγα και πέρα ως πέρα αληθινή, είναι ότι από αυτά τα χρήματα πήγαν πολλά σε λίγους. Και στους πολλούς πήγαν ελάχιστα.
1: Πρόσεξε τώρα.
2: Θα μου πεις, όταν μια μεγάλη εταιρεία χρηματοδοτείται για να μπορεί να κάνει επέκταση της δραστηριότητάς της, όταν ένα μεγάλο έργο γίνεται ή οτιδήποτε, αυτό δεν συνεπάγεται ανάπτυξη, δουλειές, καινούριο χρήμα και τα υπόλοιπα. Σύμφωνοι.
1: Σύμφωνοι.
2: Αλλά πρέπει να δούμε πόσοι πήραν πόσα από τα 36.
1: Πρόσεξε. Τα 36 είναι δύο είδων. Είναι ένα κομμάτι που πήγαιναν δάνεια σε επιχειρήσεις, ναι, και κυρίως μεγάλες, παιδιά, γιατί οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν μπορούσαν να πάρουν.
2: Okay.
1: Και ένα άλλο κομμάτι πήγαινε σε επιδοτήσεις, δηλαδή, που είναι μεταρρυθμίσεις στην ουσία.
2: Ναι.
1: Δηλαδή, π.χ. κάποια κομμάτια που κάνει στον ΚΑΒ, για παράδειγμα.
2: Ναι.
1: Κάποιες ανακαινήσεις νοσοκομείων.
2: Παιδί μου, ανακαινήσεις νοσοκομείων γίνανε πάρα πολλές. Εντάξει. Ωραία. Εντάξει. Θέλω να δούμε όμως, θέλω να δούμε από αυτά τα 36 δις. Για την ανακούφιση του μεγάλου προβλήματος του Έλληνα, το οποίο αυτή τη στιγμή είναι στην τσέπη.
1: Ναι, δεν έχει.
2: Πόσα δόθηκαν.
1: Δεν έχει, παιδιά, τέτοια. Δεν έχει τέτοια. Δηλαδή για την ακρίβεια που μας ταλανίζει εμάς τώρα.
2: Εγώ δεν είπα ότι πρέπει να επιδοτήσει το Ταμείο Ανάκαμψης την τιμή των απορριπαντικών στο σούπερ μάρκετ.
1: Δεν γίνεται κιόλας.
2: Έτσι. Δεν είπα αυτό.
1: Δεν γίνεται. Σου λέει, εγώ θέλω έργα, θέλω μεταρρυθμίσεις, θέλω τέτοια πράγματα. Αυτό επίσης είναι του 2021.
2: Ναι.
1: Σου θυμίζω.
2: Ήταν απόνερο
1: του COVID. Ένα σχέδιο Marshall για την Ευρώπη για να πάρει τα πάνω του λίγο η ανάπτυξη και να γίνουν κάποια πραγματάκια τα οποία κάθε χώρα δεν μπορούσε να τα φτιάξει.
2: Αν
1: και κυρίως η Ελλάδα μετά την οικονομική κρίση, τίποτα δεν είχε.
2: Πώς το είπες, ένα σχέδιο
1: Marshall.
2: Και με αυτό τα ίδια είχαν γίνει.
1: Εντάξει.
2: Και με αυτό τα ίδια είχαν γίνει.
1: Εντάξει.

0: Προσπαθούν να καταλάβουν τι ακριβώς έχει γίνει, γιατί ακριβώς έγιναν αυτοί οι βανδαλισμοί και διαπιστώνουν ότι έχει σηκωθεί από το σχολείο ό,τι μπορούσε να αξιοποιήσει, ό,τι μπορούσαν να αξιοποιήσουν οι φίλοι της ανακύκλωσης.
1: Τα σήκωσαν όλα.
0: Διαβάζω σήμερα ότι η μαφία του Χαλκού έχει σταματήσει πια να χτυπάει δεξιά-αριστερά, γιατί και οι επιχειρήσεις έχουν αρχίσει και θωρακίζονται. Δηλαδή παίρνουν σεκιουριτάδες,
1: έχουν κάμερες,
0: μπαίνει κανένα κάμερα, μπαίνει κανένα συναγερμός, δεν ξέρω τι θα βάλει ο καθένας μέσα. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, ο εύκολος στόχος πια είναι τα σχολεία.
1: Ναι, ιδιαίτερα φύλακτα.
0: Ένα, μηδέν.
1: Είναι κλειστά, δεν περνάει άνθρωπος τα βράδια από εκεί.
0: Δεύτερο, τρίτον, υπάρχουν υλικά μέσα τα οποία μπορείς να σηκώσεις, δηλαδή από καρέκλες και θρανία για να αξιοποιήσεις το σίδερο, και κυρίως μονάδες κλιματισμού για να βουτήξεις το Χαλκό.
1: Παιδιά, έχει γίνει
0: ο στόχος είναι ο Χαλκός.
1: Έχει γίνει πανικός με τις μονάδες Χαλκού και σε σχολεία και σε κτίρια
0: με
1: γενικά.
0: Μονάδες κλιματισμού.
1: Ή κλιματισμού, ναι, συγγνώμη. Mm-hmm. Που από εκεί βγάζουν Χαλκό. Δηλαδή πηγαίνουν ακόμα και στις ταράτσες.
0: Δεν έχει μείνει τίποτα. Είναι ο εύκολος στόχος.
1: Ο εύκολος στόχος.
0: Υπάρχουν σχολεία τα οποία σου λουπόθηκαν μέσα στο καλοκαίρι για να υποδεχτούν τους μαθητές. Και αφού πήγαν και αντικατέστησαν εξοπλισμούς, ιστορίες το ένα το άλλο. Λίγο πριν να ανοίξουν τα σχολεία ή λίγο αφού το άνοιξαν, άρχισε ξανά το πλιάτσικο. Κανονικά.
1: Παιδιά, δεν είναι αυτό, η κατάσταση τώρα δεν είναι.

0: Λοιπόν, θέλουμε να σας πάμε σε ένα θεματάκι από αυτά τα οποία δεν παίζουν πάρα πολύ, αλλά από αυτά με τα οποία εμείς έχουμε μια πετριά, ρε παιδί μου, έτσι. Μας αρέσει να ασχολούμαστε. Η Λίμνος, λοιπόν, πριν από λίγο καιρό είχε την ευκαιρία να αποκτήσει ένα νέο γενικό χειρουργό.
1: Ναι, διότι ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι σε πολλά νησιά, στα περισσότερα ίσως, ζητούν εναγωνίως ειδικότητες και δεν μπορούν να βρουν γιατρούς. Δεν πάνε βασικά γιατροί επίσης.
0: Υπάρχουν νησιά τα οποία έχουν χειρουργικές μονάδες.
1: Ναι.
0: Και οι λείπει ο αναισθησιολόγος, οι λείπει ο χειρουργός. Γενικά μένουν αναξιοποιητές.
1: Βασικές ειδικότητες δηλαδή λείπουν.
0: Έτσι. Βρίσκεται λοιπόν ένας επιστήμονας, ο οποίος λέει: παιδιά, εγώ που μου έτυχε Λίμνος, άντε να γυρίσει την πλάτη και να πει: είναι μακριά, είναι έτσι, να αλλιώς είναι απομονωμένα, δεν πάω. Λέει: παιδιά, εγώ θα πάω στο νησί. Έχω δώσει τον όρκο του Ιπποκράτη, είναι εκεί οι άνθρωποι, εν πάση περιπτώσει, έχουν ανάγκη ένα γιατρό, θα είμαι εγώ αυτός. Πάει στη Λίμνο, παρουσιάζεται στην υγειονομική μονάδα στην οποία προσελήφθη,
1: ναι, προσελήφθη. Ναι.
0: Και αρχίζει η αναζήτηση σπιτιού. Εμείς ξέρετε που μάθαμε την ιστορία του και την περιπέτειά του? Τη μάθαμε από την έκκληση του διοικητή, ο οποίος τι ζητάει?
1: Ο οποίος ζητάει, παιδιά, να βρουν ένα σπίτι, μια κατοικία για το νέο γενικό χειρουργό του νησιού, ώστε να μπορεί ο άνθρωπος να μείνει εκεί και να επιτελέσει το καθήκον του. Απλά πράγματα
0: ο
1: δηλαδή.
0: Ο γιατρός αυτός είναι ο κύριος Βαγγέλης Κουντουράκης. Γιατρέ, καλημέρα σας, τι κάνετε?
2: Καλημέρα, καλά.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Και να σας πω και κάτι. Εντάξει, παρά το γεγονός ότι δεν είμαστε από τη Λίμνο, σας ευχαριστούμε και για την απόφαση. Γιατί θέλει, είναι μια απόφαση να πάει κάποιος τώρα στη Λίμνο να ασκήσει το λειτουργήμα του, έτσι δεν είναι?
2: Εντάξει, είναι λίγο μακριά, ναι.
0: Mm-hmm. Γιατρέ, για πείτε μας τι πρόβλημα αντιμετωπίζετε τώρα εσείς εκεί.
2: Εντάξει, έχει διωγγωθεί λίγο το θέμα. Θέλω να πω ότι και η ανακοίνωση, mm-hmm. είμαστε στην αναζήτηση. Το ναι. ΦΕΚ δεν έχει βγει ακόμα.
0: Ναι.
2: Θα ήθελε γύρω στους 2 μήνες να βγει το ΦΕΚ.
0: Ποιο ΦΕΚ?
2: Να πάω στη Λίμνο. Ο διορισμός.
0: Το ΦΕΚ του διορισμού.
2: Το ΦΕΚ του διορισμού. Δεν έχει βγει ακόμα.
0: Mm-hmm.
2: Έχω πάρει τη θέση με την προκήρυξη και εκκρεμεί να βγει το ΦΕΚ στο τυπογραφείο.
0: Μάλιστα. Αυτό είναι μια γραφειοκρατική διαδικασία, η οποία θα πάρει και... Καταλαβαίνω όμως ότι...
2: Περίπου στους δύο μήνες.
0: Διορίζεται ο γιατρός και θέλει 2 μήνες να βγει το ΦΕΚ. Δηλαδή βρίσκεται πιο γρήγορα ο γιατρός και παίρνει την απόφαση παρά το ΦΕΚ. Εντάξει, το αφήνουμε αυτό στην άκρη.
2: Αυτό γίνεται χρόνια όμως.
0: Ναι, ναι, σωστά.
1: Δεν λέμε απλά η διαδικασία ότι είναι πάντα λίγο αργόσυρτη στην Ελλάδα.
0: Ο διοικητής του νοσοκομείου, πάντως, εγώ μιλώντας και με τον νησί χθες, καταλαβαίνω ότι είναι μεγάλο πρόβλημα ακόμα και για έναν επιστήμονα ο οποίος θα πάει εκεί να υπηρετήσει τον κόσμο του νησιού. Είναι μεγάλο πρόβλημα να βρει σπίτι να μείνει.
2: Είναι μεγάλο πρόβλημα λόγω της κατάστασης με τα Airbnb και τους καλοκαιρινούς μήνες.
0: Mm-hmm.
2: Σε όλα τα νησιά, όχι μόνο στη Λίμνο, παντού.
0: Ναι.

0: Εσείς έχετε κάνει καμία αναζήτηση, δηλαδή εντάξει, λέτε ότι το ΦΕΚ θα βγει σε δύο μήνες.
1: Υπήρξε ανταπόκριση, δηλαδή μέσα σε μια εβδομάδα περίπου έχει βγει η ανακοίνωση. Υπήρξε ανταπόκριση. Υπάρχουν 2-3 σπίτια που έχουν βρεθεί, αλλά πρέπει να γίνει σε ανακαίνιση τώρα. Μόλις τελειώσει η ανακαίνιση, να μου στείλουν φωτογραφίες. Θα βρεθεί σπίτι, δεν νομίζω ότι.
0: Άρα υπάρχει δηλαδή διάθεση από τους κατοίκους του νησιού.
1: Ναι, ανταποκρίθηκε ο κόσμος.
0: Είναι, ναι, γιατί δεν είναι και τόσο εύκολο, ξέρετε, κάποιος να πει ότι όντως θα πάω εκεί και, έχω και μια ειδικότητα κρίσιμη για ένα νησί. Δηλαδή, νομίζω και κάτι και δεν μπορούν να χάσουν το.
1: Ναι, το ξέρω. Εντάξει, εγώ πήρα την απόφαση γιατί ήταν ο πρώτος μου διορισμός στη Λίμνο πριν 15 χρόνια, αλλά έκατσα λίγο και μετά πήγα στο Ρέθινο που ήμουν για 17 χρόνια. Και ίσως γι' αυτό τώρα.
0: Ίσως γι' αυτό να σκεφτήκατε το διορισμό σε εκεί, λέτε, στο νησί.
1: Ναι, ναι.
2: Μάλιστα. Πάντως, αυτή η ενέργεια του διοικητή, γιατί όλο αυτό έχει ξεκινήσει από την επιστολή του διοικητή του νοσοκομείου, ο οποίος λέει: Παιδιά, κάντε τα κουμάντα σας, έρχεται γιατρός. Πρέπει κάπου να μείνει ο άνθρωπος. Ναι. Αυτό δείχνει, ας πούμε, πόσο δύσκολο όταν δύο μήνες πριν ο διοικητής του νοσοκομείου βάζει στο μυαλό του: Μας στέλνουν καινούργιο γιατρό. Όχι, πού θα μείνει τώρα ο άνθρωπος. Δείχνει το μέγεθος του προβλήματος.
1: Ναι, εντάξει. Απλώς διωγγώθηκε λίγο το θέμα, έτσι, λόγω της.
2: Διωγγώθηκε, γιατί δεν πρέπει να το συνηθίζουμε αυτό, γιατρέ, πάντως, αν θέλετε τη γνώμη μου. Δηλαδή, εντάξει, καταλαβαίνω και το κυνήγι του κέρδους και ότι ο καθένας θέλει να αξιοποιήσει την περιουσία του με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και ο καθένας έχει δικαίωμα να την αξιοποιεί όπως θέλει, έτσι. Μπορεί ο άλλος να λέει, εγώ θέλω να το έχω κλειστό το σπίτι. Αλλά αν χρειαστείς ένα γιατρό για να κάνει ράματα το εγγόνι σου, θα πω εγώ, Το να τον έχεις εκεί είναι κρίσιμο.
1: Πολλά νησιά δεν έχουν γιατρούς.
2: Πολλά, μάλιστα.
1: Πολλά. Πρέπει να δοθούν περισσότερα κίνητρα.
0: Mm-hmm. Ναι, αυτό είναι το θέμα.
1: Είναι άλλη κουβέντα.
0: Αυτή έχετε δίκιο, ότι θα πρέπει να δοθούν κίνητρα, επιπλέον κίνητρα από αυτά που έχουν δοθεί ήδη.
2: Στο νοσοκομείο έχετε αναισθησιολόγο για να μπορέσετε εσείς να λειτουργήσετε.
1: Ήταν ένα από τα κριτήρια για να το διαλέξω. Έχει δύο αναισθησιολόγους αυτή τη στιγμή.
2: Ωραία.
1: Μπορεί να λειτουργήσει η χειρουργική. Mm-hmm.
2: Και πόσο κάνουν τα νίκια στη Λίμνο, γιατρέ?
1: Με δύο πνοδομάτια που ψάχνω εγώ, είναι γύρω στα 600 ευρώ κάπου.
2: 600 ευρώ. Και τώρα, αν επιτρέπετε, ο μισθός ενός χειρουργού ποιος είναι σε ένα νοσοκομείο, στη Λίμνο?
1: Κοιτάξτε, ο μισθός μου θα είναι σαν διευθυντή χειρουργική με την προϋπηρεσία, γιατί είμαι 25 χρόνια στη θέση.
2: Ναι.
1: Θα είναι γύρω στις 2.500.
2: Ναι. Δηλαδή, ουσιαστικά, δηλαδή 4-6-24, το 25% του μισθού πρέπει να πηγαίνει στο νίκη, σωστά?
1: Χωρίς τις εφημερίες, έτσι, ο μισθός, όχι εφημερίες.
2: Χωρίς τις εφημερίες, ναι, εντάξει, ωραία.
1: Οι εφημερίες είναι περιοριακή εργασία.
2: Ναι, εντάξει.
0: Αντιληπτό.
2: Το κατανοώ. Λοιπόν, γιατρέ.
0: Λοιπόν,
2: καλά να περάσετε στη Λίμνο.
0: Και συγχαρητήρια για την απόφαση να πάτε και στο νησί, που από ό,τι ακούμε τουλάχιστον, αφού έχει και αναισθησιολόγους, είναι και δύο αναισθησιολόγοι, έχει, εντάξει, σημαίνει ότι οι κάτοικοι εκεί τουλάχιστον.
2: Άλλος χειρουργός να υπάρχει στο νησί.
0: Φαντάζομαι ότι είναι γλυβάρδιες.
2: Υπάρχει άλλος χειρουργός στο νησί?
1: Είναι ο προηγούμενος διευθυντής της κλινικής, ο οποίος έχει συνταξιοδοτηθεί και είναι με μπλοκάκι τώρα.
2: Μάλιστα.
1: Κύριος Λεζαρίδη.
0: Μάλιστα. Εντάξει.
2: Γιατρέ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, να είστε καλά.
0: Καλημέρα και
2: καλημέρα.
0: Στη Λίμνο.
2: Καλή θητεία. Καλημέρα στη Λίμνο. Σωστά. Και όσοι μας ακούτε, μπορείτε μέσω διαδικτύου από το meganews1046.gr να μας ακούτε σε ολόκληρη την Ελλάδα, σε ολόκληρο τον κόσμο. Και όσοι έχετε καινούργιο αυτοκίνητο, όπου υπάρχουν προβληματάκια σήματος ή οτιδήποτε, δεν υπάρχει κάλυψη έξω από τον νομό Αττικής, μπείτε και κάντε live streaming από εκεί κατευθείαν.
0: Είναι εύκολο.
2: Λοιπόν, ο Δημήτρης Καμπουράκης έχει ετοιμάσει μια σταγόνα ιστορία.
0: Η Μαρία Λιφαντή είναι ήδη στη θέση της.
2: Και έχει ετοιμάσει το δελτίο ειδήσεων. Συγγνώμη, έλα, τι έγινε?
3: Έχουμε μία φωτιά.
0: Έκτακτη είδηση.
2: Για πες, Μαρία, τι έγινε?
3: Πυρκαγιά ξέσπασε περίπου στις 6 και 4 σε υπόγειο διαμέρισμα επί της οδού Ρόδου στην Αθήνα. Να πούμε ότι στο σημείο έχουν σπεύσει 15 πυροσβέστες με 4 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Και επειδή το διαμέρισμα είναι στο υπόγειο, γίνεται για προληπτικούς λόγους αυτήν την ώρα απομάκρυνση όλων των ενίκων από τους παρακείμενους ορόφους.
2: Δεν ξέρουμε αν υπάρχει άνθρωπος μέσα.
3: Δεν ξέρουμε ακόμα τίποτα. Μόλις είναι ένα λεπτό που το έστειλε η πυροσβεστική. Φαντάζομαι ότι σε λίγο θα βγει ανακοίνωση και για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.
2: Μάλιστα. Ωραία. Μαρία Λιφαντή, σε ευχαριστούμε. Δημήτρης Καμπουράκης και αμέσως μετά η Μαρία με όλο το δελτίο ειδήσεων.
4: Μία σταγόνα ιστορία με τον Δημήτρη Καμπουράκη.
5: Η Ήρα παρασέρνει ερωτικά τον Δία. Οι αρχαίοι Έλληνες είχαν μια εξαιρετικά όμορφη θρησκεία, της οποίας το βασικό χαρακτηριστικό ήταν ο ανθρωπομορφικός της χαρακτήρας. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο, το Δωδεκάθεο ούτε είχε σκοπό, αλλά ούτε και μπορούσε να επιβάλλει στους ανθρώπους κάποιους ηθικούς κανόνες, όπως κάνουν οι υπόλοιπες θρησκείες. Διότι απλούστατα, οι ίδιοι οι θεοί δεν διέθεταν κανέναν τέτοιο κανόνα. Αντιθέτως, είχαν όλα τα άθλια και χαριτωμένα χούγια των ανθρώπων, τα οποία μάλιστα λόγω των θεϊκών τους δυνατοτήτων τραβούσαν ως τα πιο ακραία τους όρια. Αυτή η έλλειψη κανονιστικού πλαισίου εξηγεί εμπολής την ελευθερία και τη δημιουργική διάθεση μέσα στην οποία κινήθηκαν οι αρχαιοελληνικές κοινωνίες, οι οποίες δεν καλλιέργησαν διόλου την ιδέα ενός μεταφυσικού κακού που θα παρήγαγε ανθρώπινο φόβο, μπλοκάροντας κάθε σκέψη και πράξη πέραν των όσων ήδη ήταν γνωστές και παραδεκτές. Η ίδια αίσθηση ελευθερίας εξηγεί και την ιερή μανία που είχαν αργότερα οι χριστιανοί να καταστρέψουν και το τελευταίο ίχνος αυτής της ελευθεριάζουσας ανήθικης παλιάς θρησκείας που εξαχρίωνε τους ανθρώπους αφήνοντάς τους να κάνουν ό,τι τους ερχόταν στο κεφάλι. Για να αντιληφθείτε πώς ήταν οι αρχαίοι θεοί των Ελλήνων, τι έκαναν, πόσο χιούμορ διέθεταν και τελικά τι δίδασκαν στους ανθρώπους, σας μεταφέρω την Ξή, 15η δηλαδή, ραψοδία της Ιλιάδας, που ήταν μια από τις δημοφιλέστερες του υπέροχου αυτού έργου. Οι θεοί του Ολύμπου έχουν χωριστεί σε δύο στρατόπεδα, με τους μισούς να υποστηρίζουν τους Έλληνες και τους άλλους μισούς να υποστηρίζουν τους Τρώες. Δεν υπήρχε κανένας από χρόνο λόγος για την προτίμηση κάθε θεού, απλώς έκαναν ό,τι νόμιζαν, δίχως αιτία. Όπως δεν υπάρχει σήμερα κανένας ουσιώδης λόγος που οι φύλαθλοι χωρίζονται σε οπαδούς της μιας ή της άλλης ποδοσφαιρικής ομάδας. Βεβαίως, με σημερινούς θεολογικούς όρους κάτι τέτοιο είναι ανεπίτρεπτο. Αν ο Θεός δεν έχει κανέναν ηθικό μπούσουλα για τις πράξεις του, καλό, κακό, δίκαιο, άδικο, αληθινό, ψεύτικο, τότε οι κατώτεροι από αυτόν άνθρωποι είναι έρμεα του μυαλού και των ενστίκτων τους. Πράγμα ανήκουστο για όλες τις κατοπινές θρησκείες και για τον χριστιανισμό ασφαλώς. Ο Δίας λοιπόν στη ραψοδία αυτή είναι με τους πολιορκούμενους Τρώες. Η γυναίκα του Ήρα με τους πολιορκητές Έλληνες. Η Ήρα θέλει να αποσπάσει την προσοχή του Δία για τα πολεμικά δρόμενα, ώστε να βρει ευκαιρία ο Ποσειδώνας, που κι αυτός ήταν με τους Έλληνες, να βοηθήσει τα πατριωτάκια μας να καταλάβουν την Τρία. Ποιο άλλο κόλπο να χρησιμοποιήσει η Ήρα πέραν του γνωστού, ειδικά όταν ξέρει ότι ο άντρας της παθαίνει παράκρουση με τις γυναίκες, τον παρασέρνει ερωτικά. Αλλά επειδή στα μάτια του Δία δεν περνά πια η μπογιά της, ο σύζυγος από τα παλιά, η Ήρα ζητάει από την κόρη της, την Αφροδίτη, τη θεά του έρωτα και της ομορφιάς, τη ζώνη της, το στιθό δεσμό της, σαν να λέμε τα πιο πρόστιχα εσώρουχά της. Συνεννοείται επίσης με το Θεό ύπνο να κοιμήσει το Δία μετά την ερωτική συνέβρεση για να μπορέσει ο Ποσειδώνας να δράσει με άνεση υπέρ των Ελλήνων. Κανονική οικογενειακή συνωμοσία εναντίον του μπουνταλά Δία. Αυτός πάλι πως αντιδρά. Μόλις βλέπει τη γυναίκα του να του κάνει σκέρτσα με τα εσώρουχα, της προτείνει κατευθείαν να πέσουν στο κρεβάτι ή στα χωράφια τέλος πάντων. Και για να της δείξει πόσο τη θέλει, αρχίζει να της μιλά για τις παλιές του γκόμενες και για τα νόθα παιδιά που του χάρισαν, βεβαιώνοντάς την όμως ότι καμιά από αυτές δεν πόθησε όσο εκείνη τούτη τη στιγμή. Της κατονομάζει μία-μία μέσα στην Ιλιάδα, μαζί με τα νόθα παιδιά του. Ούτε του Ιξίωνα τη γυναίκα που μου έκανε τον Πυρίθο, ούτε τη Λιγναστράγαλη Δανάη που μου έκανε τον Περσέα, ούτε του Φίνικα την κόρη που μου έκανε το Ροδάμανθη και το Μίνωα, ούτε τη Σεμέλη, ούτε την Αλκμίνη που μου έκανε το Διόνυσο, ούτε τη Λιτό, ούτε τη Δήμητρα πόθησα όσο ποθώ εσένα τώρα, της είπε. Και μετά ξαπλώνουν στα τριφύλια και συνουσιάζονται. Για φανταστείτε τη σκηνή. Ο σύζυγος κατεβάζει στη σύζυγο ένα κατάλογο με γκόμενες και αυτή κατακολακεύεται και μετά συνευρίσκεται ερωτικά μαζί του. Όχι διότι τον θέλει, αλλά για να κάνει τη δουλειά τους. Με τόσο ανθρώπινους θεούς, τι να έκαναν λοιπόν οι Έλληνες? Πάντως είχαν χιούμορ, δεν υπάρχει αμφιβολία.
4: Ήταν μια σταγόνα ιστορία με τον Δημήτρη Καμπουράκη.
6: Mega News 104,6.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων στις 7 από το Mega News 104,6, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Πυρκαγιά ξέσπασε λίγο μετά τις 6 το πρωί σε υπόγειο διαμέρισμα επί της οδού Ρόδου στην Αθήνα. Επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 4 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Το διαμέρισμα βρίσκεται στο υπόγειο πολυκατοικίας και πραγματοποιείται προληπτική απομάκρυνση των ενίκων από τους παρακείμενους ορόφους. Τις παρεμβάσεις της για τη μείωση του κόστους των καυσίμων κίνησης αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα η κυβέρνηση κατά την προγραμματισμένη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου στις 11 το πρωί. Στις 14 Οκτωβρίου θα ανακοινωθούν τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Εν τω μεταξύ, χωρίς κοινή ευρωπαϊκή απάντηση, έληξε το χθεσινό άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Ενέργειας στο Δουβλίνο. Το μπλοκ του Βορρά, με εκπροσώπους τη Γερμανία, την Ολλανδία και τις σκανδιναβικές χώρες, αντιτίθεται στα οριζόντια μέτρα στήριξης. Αντίθετα, το μπλοκ του Νότου, η Γαλλία, η Ελλάδα, η Ιταλία, η Πορτογαλία, η Ισπανία και οι χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης τάσσονται υπέρ των οριζόντιων μέτρων στήριξης. Την ίδια ώρα, ανησυχία επικρατεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση εν ώψη ενός ιδιαίτερα απαιτητικού χειμώνα όσον αφορά στην ενέργεια. Ο Ευρωπαίος Επίτροπος για θέματα ενέργειας Dan Jorgensen, κατά τη διάρκεια του χθεσινού άτυπου συμβουλίου, υπογράμμισε την ανάγκη λήψης μέτρων για την αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστους. Σε μια προσπάθεια συγκράτησης των τιμών των καυσίμων, η κυβέρνηση Τραμπ ανακοίνωσε ότι προσφέρει στις εταιρείες ενέργειας ως δανεισμό 40 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου από το στρατηγικό απόθεμα πετρελαίου των Ηνωμένων Πολιτειών. Στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας διαβίβασε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης στις καταγγελίες σχετικά με τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργο Πατούλη, προκειμένου να διερευνηθεί η νομιμότητα των ενεργειών που έχουν τεθεί υπό αμφισβήτηση. Μόλις λίγες ημέρες πριν, ο Υπουργός Υγείας, υπερασπιζόταν δημόσια τον κύριο Πατούλη με εκφράσεις όπως γούστο του και καπέλο του, αν θέλει να είναι στην αναγεννητική ιατρική, σχολίασε το ΠΑΣΟΚ, κάνοντας λόγο για εμπεγμό. Επίθεση στην κυβέρνηση εξαπολύουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης με αφορμή την παραπομπή σε ειδικό δικαστήριο του πρώην Υφυπουργού Χρήστου Τριαντόπουλου, του πρώην Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστού και τριών ακόμη μη πολιτικών προσώπων για το αποκαλούμενο μπάζωμα στα Τέμπη με τους 57 νεκρούς. Εξακολουθεί η κυβέρνηση να θεωρεί ότι η κοινοβουλευτική διαδικασία και παραπομπή στη δικαστική διερεύνηση ήταν περιττή, διερωτάται το ΠΑΣΟΚ. Αχτίδα φωτός χαρακτήρισε ο Αλέξης Τσίπρας στην παραπομπή Τριαντόπουλου, ζητώντας την παρέτηση παράλληλα του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη, ο οποίος το προηγούμενο διάστημα δήλωνε ότι όσοι μιλούν για μπάζωμα είναι για τα μπάζα. Αυτονόητη χαρακτήρισε την παραπομπή Τριαντόπουλου το Κομμουνιστικό Κόμμα. Στο μικροσκόπιο της δικαιοσύνης έχουν τεθεί 6 συσκευές κινητής τηλεφωνίας, ένα σκληρός δίσκος και ένα USB μετά την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου να αρθεί το τηλεφωνικό απόρριτο στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Κατά την κατάθεσή της εχθές στον ανακριτή, η νοσηλεύτρια που βρισκόταν στο ιατρείο της Καρνεάδου όταν ο δημοφιλής τραγουδιστής έκανε πλασμαφαίρεση, ανέφερε ότι ο Γιώργος Μαζονάκης στην αρχή της θεραπείας ήταν λειτουργικός και καλά, αλλά στη συνέχεια η εικόνα του άλλαξε. Μεγάλη ευρωπαϊκή αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη κατά εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να πολλούσε διαδικτυακά μεταχειρισμένα κινητά από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και το Χονγκ Κονγκ ως καινούρια. Περισσότερες από 1 εκατομμύριο συσκευές φέρεται να έχουν διατεθεί στην αγορά. Η ζημιά για τους καταναλωτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανέρχεται σε τουλάχιστον 300 εκατομμύρια ευρώ. Οι απώλειες από ΦΠΑ στα κράτη-μέλη ξεπερνούν τα 30 εκατομμύρια. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε μισή ώρα πριν τα μεσάνυχτα στην οδό Πατησίων στο ύψος της πλατείας Κολιάτσου. Έγκυος γυναίκα στην προσπάθειά της να διασχίσει το δρόμο πεζή βρέθηκε στο οδόστρωμα και τραυματίστηκε όταν άτομο νεαρής ηλικίας που οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι την παρέσυρε. Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν εχθές στις φυλακές Δομοκού με απολογισμό 6 τραυματίες κρατούμενους, εκ των οποίων οι 4 μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Είναι το τρίτο κατά σειρά βίαιο περιστατικό που καταγράφεται σε διάστημα μόλις 1,5 μήνα στο ίδιο σοφρονιστικό κατάστημα.
6: Αθλητικές ειδήσεις.
3: Ο Ολυμπιακός πέτυχε χθες το βράδυ σπουδαία εκτός έδρας νίκη επί της Αλγκύρης με 93-91. Ο Εβάν Φουρνιέ πέτυχε 19 πόντους και οι πρωταθλητές Ευρώπης έκαναν το 2-2 στην Ευρωλίγκα. Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε στις 9 και 4 τη Βιλερμπάν στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της κορυφαίας διοργάνωσης. Με πολλές απουσίες θα παραταχθούν οι πράσινοι, καθώς ο Μπράντοβιτς δεν θα έχει στη διάθεσή του τους Ναν, Χέις, Ντέιβις, Ερναν Γκόμεθ, Φαλ και Σλούκα. Ο Άρης ξεκίνησε με νίκη τις υποχρεώσεις του στο EuroCup, επικρατώντας εκτός έδρας της Λεμάν με 87-74. Για την ίδια διοργάνωση, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται απόψε στις 7.30 την Μανρέσα.
6: Ο καιρός.
3: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
7: Σήμερα Τετάρτη στην Αττική αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές από τις πρωινές ώρες, ενώ από το μεσημέρι και μετά κατά τόπους θα εκδηλωθούν και καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 21 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 με 8 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει μερική ηλιοφάνεια με νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 25 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα είναι αρχικά βόρειοι, βορειοδυτικοί 3 με 4 και πρόσκαιρα έως 5 μποφόρ και από το μεσημέρι μεταβλητή. Στην υπόλοιπη χώρα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν στην Ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, την Κεντρική και Ανατολική Στερεά, την Ανατολική και Νότια Πελοπόννησο, τις Δυτικές Κυκλάδες και την Κρήτη. Από το μεσημέρι τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους έντονα στην Εύβοια και την Κρήτη. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν επίσης στο βορειοανατολικό Αιγαίο μέχρι το απόγευμα, καθώς και στη Δυτική Πελοπόννησο και τα νοτιότερα Δωδεκάνησα το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα δυτικά και τα βόρεια θα υπάρχουν διαστήματα ηλιοφάνειας με τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα είναι θυελλώδης βόρειοι 6 με 8 και τοπικά 9 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στους 21 με 24 βαθμούς η μέγιστη στα ανατολικά και νότια και στους 25 με 27 στα δυτικά, τα βόρεια και τα Δωδεκάνησα.
6: Η κίνηση στους δρόμους.
3: Για την κίνηση στους δρόμους μας ενημερώνει η Κατερίνα Μπούκα.
8: Με δυσχέρεια διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων αυτήν την ώρα στην Αθηνών Κορίνθου, στο ρεύμα εξόδου από Χαϊδάριος Καραμαγκά, στη Λεωφόρος Χιστούς Καραμαγκά, στην Περιφερειακή Εγάλεως, στο ρεύμα εξόδου στο ύψος της λίμνης Κουμουνδούρου, στον Κηφισό στην Άνοδο από Σεπόλια μέχρι Αχαρνών, αλλά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
3: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες στα νέα.gr και το βήμα.gr. Τίτλοι ειδήσεων στις 7.30. Στα μικρόφωνα επιστρέφουν Γιώργος Κακούσης και Βασίλης Τσεκούρας.
6: Mega News 104,6.
9: Το παιδί μεγαλώνει. Η ακρίβεια μεγαλώνει. Τα ενίκια μεγαλώνουν. Η κίνηση στους δρόμους μεγαλώνει. Η διαφορά μεγαλώνει. Η υπογεννητικότητα μεγαλώνει. Η ανασφάλεια μεγαλώνει. Τα μεγάλα θέματα μόνο ένα μεγάλο ραδιόφωνο μπορεί να τα εξηγήσει. Mega News 104,6. Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται μεγά.
10: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
11: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
10: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
11: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
10: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
11: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
10: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
6: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Τόσες φορές, τόσο κοντά να είμαι. Τα ποίηματα του Κωνσταντίνου Καβάφη συνομιλούν με τη μουσική του Γιώργου Κουμεντάκη. Συμμετέχουν χορευτές του μπαλέτου της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Οικαστική εγκατάσταση Πέτρος Τουλούδης. Χορογραφίες Πατρίσια Απέργη, Ηλίας Χατζηγεωργίου, Εύα Γεώργη Τσοπούλου. Από 2 έως 18 Οκτωβρίου στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Χορηγός μπαλέτου Prodea Investments. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Ιδρυτικός δωρητής εναλλακτικής σκηνής και δωρητής παράστασης Ανάπτυξης. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
13: Γίνε δημοσιογράφος και άρχισε αμέσως την καριέρα σου. Οι απόφοιτοι της New Media Studies κυριαρχούν στη τηλεόραση, τα sites, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου. Μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-01-06-700.
14: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
15: Φωτογράφηση.
14: Γιατί?
15: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
14: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
15: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.

0: Predator. Γιώργος Κακούσης, Βασίλης Τσεκούρας.
1: Και καλώς τα παιδιά και καλό ξεκίνημα σε όλους. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι πρωινό Τετάρτης, είναι η τελευταία μέρα του φετινού Σεπτέμβρη, είστε στο Mega News 104,6, είναι το πρωινό Predator, είναι ο Βασίλης Τσεκούρας.
2: Είναι και ο Γιώργος Κακούσης.
1: Και θα πάμε μαζί μέχρι τις 8, ξεφυλίζοντας λίγο τα της επικαιρότητας, να κάνουμε λίγο παρέα και σε εσάς που πηγαίνετε στη δουλειά, να σας βάλουμε λίγο και στο νόημα της ημέρας, να πούμε και κανένα καλαμπούρι. Εσείς οι Ολυμπιακοί πηγαίνετε λίγο χαρούμενοι στη δουλειά σήμερα. Εσείς οι Ολυμπιακοί που κέρδισε η ομάδα μας.
2: Τη Αλγύρη.
1: Όχι, η Αλγύρη είναι καλή ομάδα, φιλαράκο.
2: Ναι, αλλά το κερδίζει και μια καλή ομάδα. Αν κερδίσει όμως και μια καλή ομάδα, δεν πας διπλά χαρούμενο στη δουλειά σου την επόμενη μέρα.
1: Έτσι, μπράβο. Αυτό ναι. Αυτό ναι.
2: Γιατί στην αρχή δεν πήγαινε και πάρα πολύ καλά το κόνσεπτ.
1: Απόψη είναι η εθνική. Αύριο. Είναι αύριο. Α, ναι, Πέμπτη, ναι, σωστά. Στη Τούμπα. Η εθνική με το που έκανε δύο νίκες. Η Τούμπα sold out. Μια που βγήκαν τα εισιτήρια, μια που δεν θα τα ξαναδεί κανείς.
2: Να σου πω κάτι, το αξίζουν τα παιδιά όμως.
1: Εντάξει, ναι. Δηλαδή, όντως.
2: Δηλαδή και αυτό στη Γερμανία επίσης, καλά κάμε τη Σερβία, αλλά και στη Γερμανία.
1: Συμφωνώ.
2: Έδωσε κάτι, ένα bonus παραπάνω σε αυτήν την ομάδα.
1: Συμφωνώ.
2: Είναι παιδιά μια πολύ καλή ομάδα εθνικής.
1: Μια χαρά. Είναι όλοι τους πολύ καλοί παίχτες. Παίζουν στο εξωτερικό κυρίως, έχουν προσλαμβάνουσες από μεγάλα πρωταθλήματα κτλ. Έχει γεμίσει το διαδίκτυο από εκείνη την ποδιά που έκανε ο Καρέτσα στο Γερμανό με το τακουνάκι. Καλά, εντάξει. Στον αγώνα αυτό δεν το παρατήρησα.
2: Δεν ήταν τόσο πολύ εμφανές.
1: Ναι, αλλά όταν βγαίνουν μετά οι παρακάμερες του αγώνα και σου δείχνουν τι του έχει κάνει εκεί πέρα.
2: Αυτά είναι τα ωραία.
1: Μιλάμε, ο Γερμανός κόντεψε να πάθει αυγενικό. Δηλαδή, έτσι όπως έστριψε για να δει από πού του την πέρασε, πρέπει να πάθει αυγενικό. Τέλος πάντων, λοιπόν, κυρίες και κύριοι. Ετοιμαστείτε σήμερα. Θα οικονομήσουμε. Σήμερα είναι η μέρα.
2: Κάτσε να αδειάσω τσέπες δηλαδή.
1: Άδειασε τσέπες.
2: Έχω κάτι καραμέλες, κάτι κλειδιά έχω. Μην νομίζετε.
1: Κάτι καβούρια έχει στις τσέπες, αλλά τέλος πάντων.
2: Τα καβούρια. Τα καβούρια είναι ακριβά, Γιώργο μου.
1: Λοιπόν, έχεις δίκιο. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σήμερα η κυβέρνηση μετά το Υπουργικό Συμβούλιο στις 11 θα ανακοινώσει τα μέτρα για τα καύσιμα πλην πετρελαίου θέρμανσης, για το οποίο θα μάθουμε 14 Οκτώβρη. Ο Βασίλης για τους πρωινούς ήδη τα έχει μαρτυρήσει. Θα τα κάνει ένα ρεπετασιόν τώρα για να τα εμπεδώσετε και οι υπόλοιποι που μπήκατε τώρα στην ακρόαση.
2: Μαζευτείτε έξω από πρατήρια σήμερα.
1: Ναι, ναι.
2: Για να φουλάρετε.
1: Ναι, ναι. Οικονομήσατε.
2: Όχι σήμερα, από αύριο. Από
1: ναι.
2: Αύριο. Δηλαδή
1: για
2: σήμερα τα ανακοινώσουν, αύριο θα.
1: Ρεάσε τι λοιπόν, ανακοινώσει και πες την είδηση.
2: Κάτσε, κάνω introduction τώρα.
1: Ναι.
2: Λοιπόν,
1: για πες.
2: Λοιπόν, στο πετρέλαιο κίνηση, όσοι έχετε αυτοκίνητα που κινούνται με πετρέλαιο, μέχρι σήμερα έχουμε επιδότηση 15 λεπτών από τα δηληστήρια για το κράτος. Αυτή η επιδότηση θα γίνει 20 λεπτά. Λένε οι πληροφορίες. Θα φτάσει δηλαδή, θα ανέβει κατά 5 λεπτά δηλαδή αυτή η επιδότηση. Ναι. Άρα θα μειωθεί το πετρέλαιο κίνηση κατά επιπλέον 5 λεπτά.
1: Γιατί η επιδότηση ισχύει και σήμερα. Αυτό που βλέπετε όπου περνάτε, το 2,20, 2,22, 2,25, είναι τιμή με επιδότηση. Μην νομίζετε ότι η κυβέρνηση σας έχει αφήσει στο έλεος του Θεού.
2: Όχι.
1: Έτσι, να ναι. Το ξέρετε.
2: Δηλαδή το
1: και 20... της διεθνούς κερδοσκοπίας.
2: Δηλαδή 2,25 σήμερα το diesel κανονικά θα πρέπει να ήταν 2,40.
1: Ναι.
2: Τόσο. Λοιπόν. Και το κρατάμε στο 2,25.
1: Άρα τελικά θα πέσει πάμε 5 λεπτά από ό,τι είναι σήμερα.
2: 2,20 δηλαδή θα πάει περίπου.
1: Ναι.
2: 2,20 μείον το πετρελαιό κίνησης. Τώρα η βενζίνη,
1: ναι.
2: Επειδή το έχω μόλις στο μυαλό μας, γιατί δεν έχει γίνει καμιά παρέμβαση, κάνετε λάθος. Έχει μια μικρή έκπτωση από τα δηληστήρια. Μια μικρή έκπτωση από τα δηληστήρια. 10 λεπτά. Άρα λοιπόν αυτό το 2,20 που είναι η μέση πανελλαδική τιμή θα έπρεπε να ήταν 2,30. Ρε φίλε, λες και είμαι εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών, μιλάω τώρα. Λοιπόν, αυτό που θα γίνει λοιπόν είναι θα παραταθεί αυτή η έκπτωση από τα δηληστήρια. Δηλαδή, 2,20 ήταν σήμερα με τη τιμή της βενζίνης. 2,20 ήταν και αύριο.
1: Για πες μας, Όμηρε. Όμηρε Τσάμπαλε.
2: Καλημέρα στον Όμηρε Τσάμπαλο. Τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών.
1: Λοιπόν, άρα με τη βενζίνη δεν περιμένουμε κάτι.
2: Με τη βενζίνη δεν περιμένουμε τίποτα απολύτως.
1: Γέγονε.
2: Απλά θα επεκταθεί ό,τι έκπτωση ισχύει μέχρι και σήμερα.
1: Για το πετρέλαιο θέρμανσης, κυρίες και κύριοι, ισχύει, αν περιμένετε να σας πούμε τι θα γίνει, ισχύει το «κάνε με μάγο να σε κάνω πλούσιο». Δεν ξέρει κανείς Ακόμα στο Υπουργείο Οικονομικών της Κυβέρνησης, στο Υπουργείο Οικονομικών, ξύνουν το κεφάλι τους για να καταλάβουν, να προβλέψουν, να προνοήσουν πώς θα είναι η κατάσταση. Είναι τόσο ευμετάβλητη η κατάσταση που είναι περίπου σαν να παίζεις λότο το να προσπαθείς να προβλέψεις τι θα γίνει σε 15 μέρες από σήμερα που βγαίνει το πετρέλαιο.
2: Είναι μια δύσκολη εξίσωση. Γιατί? Διότι σήμερα θα ήταν 2 ευρώ το λίτρο η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Αν έβγαινε σήμερα, θα ήταν 2 ευρώ το λίτρο. Ίσως και λίγο παραπάνω. Άρα λοιπόν τώρα πρόσεξε εδώ. Για να πέσει στο 1,60, που κάπου εκεί νομίζω θα πάει, άντε 1,50, κάπου εκεί.
1: Ναι.
2: Δεν νομίζω να πάει παραπάνω. Δηλαδή κανένα 40 λεπτά θα πέσει.
1: Λοιπόν.
2: 50 μέχρι εκεί.
1: Θα μαρτυρήσω.
2: Για πες.
1: Χθες μιλούσα με έναν υπουργό της κυβέρνησης.
2: Ναι.
1: Οικονομικού προσανατολισμού.
2: Ωραία.
1: Οικονομικού προσανατολισμού. Ο οποίος μου έλεγε ότι αναζητείται λύση ώστε το πετρέλαιο να βγει περίπου στο 1,30 με 1,35.
2: Μαζί με την έκπτωση που τα δηληστήρια.
1: Όλα μα. Τώρα, τι με νοιάζει εμένα αν θα έχει μέσα την έκπτωση των δηληστηρίων, αν θα έχει μόνο την έκπτωση του Μητσοτάκη. Αν θα έχει... Τι με νοιάζει εμένα.
2: Τι θα αγοράσω τώρα.
1: Εμένα με νοιάζει αν μπορώ να βάλω.
2: Τι, σωστό.
1: Γίνεται, μου λέει, μια προσπάθεια να βρεθεί ο χώρος,
2: ναι,
1: ώστε με τις επιδοτήσεις να φτάσει το πετρέλαιο 1,35 κάτω από το 1,40, εν πάση περιπτώσει. Εάν το πετρέλαιο θέρμανσης έβγαινε αύριο το πρωί,
2: ναι,
1: οι παρεμβάσεις οι οποίες έχουν σκοπό και δυνατότητα να κάνουν τώρα θα έφταναν την τιμή στο 1,50 περίπου.
2: Ναι.
1: Όμως, μη χαμογελάτε. Η φετινή επιδότηση πετρελαίου, όπως και η περσινή, αλλά η φετινή ακόμα περισσότερο, θα έχει μέσα πολύ εισοδηματικό κριτήριο. Δεν θα είναι μπάτε σκυλιά, λέστε. Εκτός από τα τοπικά, γεωγραφικά, καιρικά που θα βγει με το συντελεστή ψύχους που λένε και ναι, όλες αυτές τις ιστορίες, θα έχει και πολύ συντελεστή εισοδήματος μέσα.
2: Ναι, γιατί σου λέει θα πρέπει να πάρουν αυτοί που έχουν ανάγκη.
1: Ναι.
2: Ναι, τώρα...
1: Λες και κάποιος που παίρνει ας πούμε 2.000 το μήνα,
2: ναι,
1: έτσι, ή ένα νοικοκυριό που βγάζει 2.500 το μήνα, εγώ θα σου πω.
2: Ωραία.
1: Έτσι. Το έχει εύκολο να πάει να βάλει 500 λίτρα πετρέλαιο με 1,5 ευρώ.
2: Παιδιά,
1: να δώσει 7,5
2: εκατοστάρικα. Το έχουμε ξαναπεί. Όσοι βρίσκονται ελάχιστα πάνω από τα εισοδηματικά κριτήρια που έχει θέσει το κράτος, που είναι η πλειοψηφία της μεσαίας τάξης, δεν μπαίνει καμία επιδότηση και στο τέλος της ημέρας έχει λιγότερα.
1: Ναι, έχει λιγότερα. Εννοείται.
2: Δηλαδή, εσύ που θα πάρεις ακόμα και τα 200, 300, 400 ευρώ της, του επιδόματος θέρμανσης ή κάποιων άλλων επιδομάτων που παίρνεις, αυτός που δεν παίρνει τίποτα και είναι λίγο πιο πάνω από σένα, στο τέλος της ημέρας δεν παίρνει τίποτα.
1: Έτσι είναι.
2: Μη βάλω τώρα δημόσια σχολεία και ιδιωτικά σχολεία κτλ. Αφήστε στην άκρη αυτό.
1: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αυτό θα είναι το βασικό θέμα της ημέρας σήμερα. Φυσικά τα απόνερα του τραγικού χαμού του Μαζονάκη μαζί με όλα αυτά τα οποία όλοι τώρα ανακαλύπτουν ξαφνικά ότι λειτουργούσαν ένα σωρό σκιτζίδες θησαυρίζοντας. Ακούς τα νούμερα που παίζανε για τις θεραπείες τους και σου φεύγει το κεφάλι.
2: Εμένα μου κανένα λόγο.
1: Ο άλλος λέει πήγε να δυνατήσει, έλεγε χθες στον Ιορδάνη και στην Ανθή. Και του είπανε 6.000 ή 10 επισκέψεις. Και λέει, προτιμούσα να μείνω 140 κιλά.
2: Ναι,
1: και έχει δίκιο ο άνθρωπος.
2: Παιδιά, τα ποσά που ζητούσανε για άσχετες θεραπείες, αμφιβόλου αποτελέσματος.
1: Τουλάχιστον και... όταν επιστημονικά τεκμηριωμένες, να έλεγε, σου πουλάει την επιστημοσύνη του άλλος.
2: Και πρόσεξε, δεν είναι μόνο το αμφιβόλου αποτελέσματος μια θεραπεία. Είναι και το αμφιβόλο ποιότητας. Επίσης. Δηλαδή, το να σε πιάσουν λίγο κότσο και να σου πάρουν 500-2.000 ευρώ και να μην έχει αποτέλεσμα.
1: Ναι.
2: Πες, είναι παράνομο φυσικά, έτσι.
1: Δεν σου πήραν ακριβώς τον κότσο. Άλλο πράγμα σου έπιανε.
2: Τέλος πάντων, το λέμε διακριτικά, είναι πρωί. Αλλά είναι άλλο αυτό και άλλο το να κινδυνεύσει η υγεία σου.
1: Ναι.
2: Παιδιά, εδώ είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Γιατί μιλάμε πριν για τέτοιες καταστάσεις.
1: Τέλος πάντων, όλοι πέφτουν από τα σύννεφα. Τώρα, μέχρι και ο Άδωνης, ας πούμε, λέει ότι έχουν βρεθεί 400 τόσες περιπτώσεις ιατρίων, τα οποία ελέγχουν. Τι να πει κανείς τώρα, ψάχνουν τις διαφημίσεις. Τώρα τις ψάχνουν τις διαφημίσεις. Λες και οι διαφημίσεις ήταν κρυφές.
2: Παιδιά, κόπηκαν οι διαφημίσεις που έπαιζαν στο ίντερνετ με αυτές τις θεραπείες κατά 90%. Στη σταμάτησε, δηλαδή.
1: Αν είσαι νόμιμος. Και αυτό το οποίο διαφημίζει, άσε που οι ιατρικές πράξεις δεν διαφημίζονται, δεν απαγορεύεται δηλαδή. Και αυτό το οποίο η υπηρεσία που διαφημίζει είναι νόμιμη. Γιατί μόλις κάει ο πάταγος, ας πούμε, εσύ κάνεις το κουνέλι.
2: Και επειδή μπήκε το καινούργιο σύστημα που με AI μπορεί να τα τσεκάρει.
1: Αν είσαι νόμιμος, τι έχεις να φοβηθείς.
2: Απολύτως τίποτα.
1: Άρα τι φοβάσαι.
2: Μήπως.
1: Εσύ ξέρεις.
2: Μήπως.
1: Λοιπόν, η επόμενη ιστορία, κυρίες και κύριοι, Είναι λίγο μακάβρια. Θα σας το πούμε.
2: Ναι.
1: Αλλά προκειμένου να σας κοροϊδέψει κανείς και να σας πει ότι αυτοί οι οποίοι πέθαναν από COVID έρχεται η ώρα της εκταφής και τους βρίσκουν αναλύωτους και να αρχίσετε να λέτε κι εσείς τι συμβαίνει, γιατί μας κρύβανε και τι έχει γίνει, λέμε να σας πούμε όλη την αλήθεια, η οποία συνεπάγεται και ένα πρόβλημα στα κημητήρια. Ο κύριος Κώστας Τσιαπακίδης είναι ο πρόεδρος του Συνδέσμου Δήμων Δυτικής Αττικής και είναι και ο αρμόδιος για τα κημητήρια της περιοχής. Πώς είστε, κύριε Τσιαπακίδη, τι κάνετε, καλά είστε?
3: Καλή σας μέρα και καλή μέρα σε όλους τους ακροατές. Μιώνω μια διόρθωση.
1: Όσες θέλετε.
3: Δήμων Θεσσαλονίκης. Α, Δυτικής, όχι. Θεσσαλονίκης.
1: Δήμων Δυτικής Θεσσαλονίκης, δεν είπα. Τι είπα.
3: Όχι, Αττικής.
1: Συγγνώμη. Κεκτημένη
2: ταχύτητα.
1: Λοιπόν, κύριε Τσιαπακίδη, θέλουμε με κάθε δυνατή διακριτικότητα και με τη λιγότερη δυνατή γλαφυρότητα να μας περιγράψετε τι συμβαίνει στα κημητήριά σας τώρα που έρχεται η ώρα των εκταφών των θυμάτων του COVID.
3: Ξεκινώ από την τελευταία έκφρασή σας ότι δεν είναι εκταφή. Με ένα έγγραφο το οποίο έχει έρθει από το Υπουργείο Εσωτερικών. Mm-hmm. Εδώ να κάνω μια παρένθεση. Εγώ ανέλαβα την προεδρία των κημητηρίων 28 Αυγούστου. Μεταξύ των πολλών που είδα στην ενημέρωση ήταν και αυτό. Το κημητήριο έχει 1.200 τάφους COVID. Δόθηκε κάποια εντολή όπου προβλέπεται από τον κανονισμό λειτουργίας των κημητηρίων, είτε είναι δημοτικών είτε είναι συνδέσμων, να δουν το τι ακριβώς συμβαίνει με την αλλίωση των θαμμένων από COVID. Κάνω και εδώ παρένθεση για να επισημάνω ότι δεν υπάρχει κανένα επίσημο έγγραφο του ελληνικού κράτους που μας έλεγαν τότε για τη δεκαετία. Αυτό ήταν στα λόγια.
1: Αυτό το οποίο είχε ακουστεί τότε είναι ότι όσοι πέθαναν στην περίοδο του COVID, από COVID, θα έμεναν, είχε κυκλοφορήσει τότε μέσα στις διάφορες αρκουδιές που λέγονταν ότι θα πρέπει να μείνουν χωρίς
3: μία δεκαετία.
2: Επικαλούνταν και μια κοινή υπουργική απόφαση, η οποία προφανώς
1: δεν υπήρχε ποτέ, έτσι,
2: λόγια του αέρα.
1: Ήρθε η ώρα λοιπόν να δείτε τι συμβαίνει με αυτούς τους μακαρίτες.
3: Τέτοια κοινή υπουργική απόφαση
1: δεν υπάρχει. Πάμε παρακάτω.
3: Αυτό όμως δεν είναι το πρόβλημα. Με ενημέρωσε εμένα ο προκάτω κόσμο ότι έχουν ανοιχτεί από το 25 800 τάφοι περίπου στα κημητήρια. Διαπιστώθηκε ότι δεν είχε αλλίωση κανένας ανθρώπινος οργανισμός.
1: Ωραία.
3: Σκίστηκαν οι σακούλες,
1: ναι,
3: και κλείστηκαν ξανά οι τάφοι.
2: Άρα έγινε μερική εκταφή, να το πούμε διαφορετικά.
3: Μερική εκταφή. Ναι. Ξαναέγινε πάλι μερική εκταφή.
1: Πώς σας το εξήγησαν αυτό το οποίο συνέβαινε? Μην νομίζει κανείς ότι όσοι πέθαναν από COVID άγιασαν και μένουν αναλύωτοι. Πώς σας το εξήγησαν?
3: Όχι, επειδή από ό,τι μεταφέρουν αυτοί που έχουν τη γνώση, τη σακούλα και όλα αυτά. Σκίσαμε
1: επειδή,
3: τη σακούλα.
1: Επειδή τότε λοιπόν οι άνθρωποι αυτοί ετάφησαν μέσα σε πλαστικά νάιλον, περιβλήματα, σε νάιλον
3: όλα αυτά.
1: Ναι.
3: Ίσως δεν βοηθάει την αλλίωση και ίσως δεν υπάρχει αέρας. Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
1: Ναι.
3: Ξανακάναν εκταφή ορισμένοι. Ορίστε.
1: Και μένουν αναλύωτοι.
3: Ναι, ξανακάναν εκταφή να δούνε άμα τυχόν με το σκίσιμο και πάλι δεν γίνεται. Ίσως λόγω της αρρώστιας, ίσως τα χάπια, ίσως τι παίρναν όλα αυτά, διότι όλα αυτά από ό,τι μου εξηγούν έχουν παρεσμένη με αποτέλεσμα να μην βοηθάει την αλλίωση. Και άρχισα εγώ να ψάχνω να δούμε πώς μπορεί να γίνει. Και αυτό το οποίο διαβεβαιώνω όλους μα όλους τους συγγενείς είναι ότι δεν θα γίνει πλέον άλλη εκταφή. Απλά το χώμα το οποίο υπάρχει επάνω θα βοηθήσουμε με κάτι βελτιωτικό, το οποίο με διαβεβαιώνουν ότι σε 6 με 7 μήνες θα βοηθήσει αυτό το βελτιωτικό, το οποίο είναι καθόλου ανώνυμο.
1: Εντάξει, να γίνει, να κάνει η φύση τη δουλειά της.
3: Αλλίωση.
1: Να κάνει η φύση τη δουλειά της. Ωραία. Τώρα, αυτό από ό,τι καταλαβαίνουμε, έχει δημιουργήσει εμπλοκή στα κημητήρια. Δεν υπάρχει χώρος.
3: Εγώ το διαβεβαιώνω ότι δεν έχω δεχτεί κανένα τηλέφωνο. Τώρα, ενημέρωσα τους συνεργάτες μου ότι αν τυχόν υπάρχουν και έχει γίνει μια προεργασία από πριν και έχουν ενημερωθεί συγγενείς για να έρθουν να δώσουν. Α, εδώ να σας πω ότι και οι 800 εκταφές έγιναν με σύμφωνη γνώμη των συγγενών.
1: Καλά, εννοείται.
3: Ερώτε. Τους είπα να ακυρωθούν όλες μα όλες, όλα τα τηλέφωνα. Δεν θα γίνει καμία μα καμία εκταφή ώσπου να κάνουμε αυτό εδώ το οποίο πρέπει να κάνουμε. Και από εκεί και μετά θα ανοίξω 5, 2, δεν ξέρω
1: πόσο, για να δούμε, ναι,
3: αν υπάρχει κάποιο αποτέλεσμα. Τώρα δεν θα γίνει καμία μα καμία εκταφή.
1: Ωραία, να ρωτήσω ούτε... κάτι. Μας λένε ότι υπάρχει πρόβλημα χώρου όμως πλέον στα κημητήρια λόγω αυτής της...
3: Εγώ στα κημητήρια, στο σύνδεσμο, ήδη έχουμε δημιουργήσει 240 νέες θέσεις και τώρα υπάρχει στην εξέλιξη ένα μεγάλο έργο επέκτασης. Mm-hmm. Θα έχουμε προβλέψει αυτά εδώ πέρα.
1: Βλέπω κύριε Τσιαπακίδη να βγαίνουν τίποτα πολιτικοί αρχηγοί ορμόμενοι και από την περιοχή σας και να λένε τι μας κρύβουν, γιατί συμβαίνει, τι έχει γίνει με τους ανθρώπους, τι συνέβαινε τότε και δεν μας το έλεγαν. Ξέρετε, στη δυσιδαιμονία και στο ψεκασμό υπάρχει πολύς πρόθυμος κόσμος.
3: Συμφωνώ απόλυτα. Τα κημητήρια είναι εκεί, ας έρθουν να τα δουν, να μας πούν και τι κρέβουν.
1: Τι να δουν, κύριε Τσιαπακίδη. Δεν είναι και εύκολο να κάνεις.
3: Ούτε τις γνώσεις έχω, ούτε ξέρω κάτι. Και με την ευκαιρία.
1: Τι θα ακούσουν τα αυτιά μας, σκέφτομαι εγώ. Τι θα ακούσουν τα αυτιά μας.
3: Αυτή είναι ένα, αν θέλει, από το προτέρμα το ή το μειονέκτημα που έχουμε εδώ πέρα στην Ελλάδα.
1: Ναι.
3: Εδώ σας άκουγα προηγουμένως για αυτές εδώ το λόγο του θανάτου. Δηλαδή έπρεπε να γίνει ο θάνατος του Γιώργου του Μαζονάκη για να βγουν όλα αυτά στον αέρα. Προς Θεού δηλαδή. Προς Θεού.
2: Πέσαμε όλοι από τα σύννεφα, κύριε
1: Τσιαπακίδη. Λοιπόν.
3: Τι πέσαμε.
2: Όλοι από τα σύννεφα πέσαμε. Πήραμε ένα σύννεφο και πέσαμε.
3: Δεν το γνωρίζαμε αυτό το οποίο γινόταν δηλαδή εδώ πέρα και ήταν μια καθημερινότητα.
2: Κανένας. Από ό,τι φαίνεται κανένας. Τώρα τα μάθαμε όλοι.
3: Ευτυχώς. Τη μνήμη του Γιώργου του Μαζονάκη μάθαμε και πλέον και κάτι. Και με την ευκαιρία, μα μου επιτρέπετε.
1: Και να κλείσουμε με αυτό. Διοικητικό...
3: Ναι, επειδή έχω διοικητικό συμβούλιο, στα κημητήρια υπάρχουν τρεις τάφοι από τα θύματα των τεμπών. Mm-hmm. Το μόνο το οποίο μπορούμε να κάνουμε, θα εισηγηθώ σήμερα, αν και προβλέπεται από τον κανονισμό 3+1 χρόνο να μένουν οι τάφοι, αυτό θα παραμείνει όσο θέλουν και θα είναι στην κρίση των συγγενών εάν θέλουν να τους βγάλουν. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε να κρατήσουμε τη μνήμη αυτών των παιδιών είναι αυτό εδώ.
1: Εσείς καλά κάνετε. Δεν ξέρω πόσο παρηγοριά είναι αυτό για έναν γονιό. Ο γονιός θέλει πάντα το παιδί του μαζί του.
3: Απόλυτα. Και είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε.
2: Αυτό μπορεί να κάνει η πλευρά των Δήμων.
1: Κύριε Τσιαπακίδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καλημέρα
1: μας.
3: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα.
1: Κάναμε αυτή τη συνέντευξη, κυρίες και κύριοι, πριν δούμε καμιά ερώτηση στη Βουλή.
2: Ναι, δεν ξέραμε τι θα ακούσουμε από
1: για το, τι μας κρύβουν. Έτσι, να είμαστε ξεκάθαροι.
2: Και ξέρεις, αυτές οι ερωτήσεις ή οι δηλώσεις, τέλος πάντων, κινούνται με ταχύτητα φωτός στο διαδίκτυο.
1: Ξέρω.
2: Και εκεί που λες ένα, γίνεται 15.
1: Και φέρνουν και ψηφαλάκια, φίλε μου.
2: Ναι,
1: σου λέει ο άλλος, άκουσες τι είπε ο τάδε πολιτικός αρχηγός.
2: Γιατί άλλοι δεν τα λένε, τα κρύβουν.
1: Γιατί το είπε, αυτός λες να μην ξέρει. Αυτός είναι μέσα στα πράγματα. Έχουν στηθεί πολιτικές καριέρες, φίλε, πάνω σε αυτά.
2: Μόνο.
1: Επιπτωμάτων, τώρα και κυριολεκτικά.
2: Και κυριολεκτικά.
1: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, Μαρία με τα τιτλάκια της και επιστρέφουμε.
4: Mega News 104,6.
5: Καθημερινά, 8 με 10 το πρωί, Γιώργος Κουδαλάκης, Δημήτρης Καμπουράκης.
4: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.
5: Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στις 7:30 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Σε εξέλιξη φωτιά σε υπόγειο διαμέρισμα επί της οδού Ρόδου στην Αθήνα. Επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 4 οχήματα. Νωρίτερα για προληπτικούς λόγους απομακρύνθηκαν οι ένικοι από τους παρακείμενους ορόφους. Τις παρεμβάσεις της για τη μείωση του κόστους των καυσίμων κίνησης αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα η κυβέρνηση κατά την προγραμματισμένη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου στις 11 το πρωί. Εν τω μεταξύ, χωρίς κοινή ευρωπαϊκή απάντηση, έληξε το χθεσινό άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Ενέργειας στο Δουβλίνο. Σε μια προσπάθεια συγκράτησης των τιμών των καυσίμων, η κυβέρνηση Τραμπ ανακοίνωσε ότι προσφέρει στις εταιρείες ενέργειας ως δανεισμό 40 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου από τα στρατηγικά αποθέματα των Ηνωμένων Πολιτειών. Στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας διαβίβασε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης τις καταγγελίες σχετικά με τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργο Πατούλη, προκειμένου να διερευνηθεί η νομιμότητα των ενεργειών που έχουν τεθεί υπό αμφισβήτηση. Για ανθρωποφαγία και διασπορά ψευδών ειδήσεων έκανε λόγο ο κύριος Πατούλη σε ανάρτησή του. Για εμπεχμό κάνει λόγο το ΠΑΣΟΚ, τονίζοντας ότι μόλις λίγες ημέρες πριν ο Υπουργός Υγείας υπερασπιζόταν δημόσια τον κύριο Πατούλη. Επίθεση στην κυβέρνηση από τα κόμματα της αντιπολίτευσης με αφορμή την παραπομπή σε ειδικό δικαστήριο του πρώην Υφυπουργού Χρήστου Τριαντόπουλου, του πρώην Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Γοραστού και τριών ακόμη μη πολιτικών προσώπων για το αποκαλούμενο μπάζωμα στα Τέμπη με τους 57 νεκρούς. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε μισή ώρα πριν τα μεσάνυχτα στην οδό Πατησίων στο ύψος της πλατείας Κολιάτσου. Έγκυος γυναίκα στην προσπάθειά της να διασχίσει το δρόμο πεζή παρασύρθηκε και τραυματίστηκε από ηλεκτρικό πατίνι που οδηγούσε άτομο νεαρής ηλικίας. Σοβαρά επεισόδια εχθές για τρίτη φορά σε μόλις 1,5 μήνα στις φυλακές Δομοκού με απολογισμό 6 τραυματίες κρατούμενους, εκ των οποίων οι 4 μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στην Αττική, μέχρι 21 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
4: Mega News 104,6. Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
6: Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό 11μιλή θίασο.
7: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος. Τυποτένιος. Άσπλαχνος.
6: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορο Σουγκό 55, στάση μετρό Μεταξουργείο. Προπόληση σταθμοσθέατρο.com, more.com.
8: Hello, στο νέο τεύχος. Πριγκίπισσα Κέιτ, Τόμ Κρούζ, στέμα και Χόλιγουντ. Η Κέιτ πρωτοστατεί στον εξυγχρονισμό της μοναρχίας. Σίλια Κρυθαριώτη, Χάιντι Κλουμ. Η εκθαμβωτική εμφάνιση στο Μιλάνο και η αποθέωση από το διεθνή τύπο. Παύλος Δεγκρές, Άννα Μαρία, Μαρί Σαντάλ. Οικογενειακή έξοδος. Συνέντευξη Ρένα Λίκου. Hello, κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.
9: Καλώς τη!
10: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
9: Ναι, επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
10: Σου έφερα κέικ.
11: Γεια σας.
10: Ο κύριος?
9: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
10: Τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΙΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
4: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: un mondo difficile e vita intensa. Felicità, momenti e futuro incerto. Il fuoco e l'acqua, concerto e calma, sonata di vento. È nostra piccola vita, è nostro grande cuore.
1: Καλό στα παιδιά, καλημέρα σας. Καλό ξεκίνημα σε όλους. Είπαμε έτσι να ξεκινήσουμε λίγο αυτό το ημίρο με την ευρύτερη γειτονιά.
2: Λίγο πιο λατινό τέτοιο, έτσι μου θυμίζει άλλες.
1: Τα ιταλικά μας, κυρίες και κύριοι, ειδικά του Νίκου δηλαδή που διαλέγει τα τραγούδια, είναι άψογα. Πρωινό Predator στα ραδιόφωνά σας, Βασίλης Τσεκούρας.
2: Γιώργος Κακούσης. Έχουμε και πολλά μηνύματα, ε.
3: Ναι,
2: υπάρχουν πάρα πολλά μηνύματα.
3: Θα σας πούμε και σε λίγο τον τρόπο για να μπείτε στην κλήρωση για το θέατρο και την παράσταση.
2: Από το πρώτο λεπτό που ανακοινώσαμε αυτή την κλήρωση για την παράσταση, έχουμε λάβει δεκάδες μηνύματα μόνο τα πρώτα λεπτά. Ναι. Και φυσικά και όλα τα μηνύματά σας που μας λέτε τις καλημέρες σας, η αγαπημένη μας υποθετή από τη Σαντορίνη. Ο Βαγγέλης του Ηράκλειο λέει: καλύτερη πρωινή εκπομπή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βαγγέλη. Ο Παναγιώτης λέει: η χαρά του συνωμοσιολόγου, αυτό που λέγαμε πριν για τα κημητήρια και όλα αυτά.
1: Γιατί δεν λιώνουν οι νεκροί του COVID, μάλιστα.
2: Ναι, καλημέρα και στο Γιάννη, που και αυτός για το ίδιο θέμα μιλάει.
1: Ναι.
2: Έχουμε πολλούς, λοιπόν, θα τα πούμε και συνέχεια.
1: Έχω δύο συστάσεις να σας κάνω, κυρίες και κύριοι. Πρώτον, να πάρετε τα νέα σήμερα, γιατί έχουν ένα πάρα πολύ ωραίο ρεπορτάζ του Δημήτρη Αλεξόπουλου, πρωτοσέλιδο κιόλας. Δυσαρέσκεια, αφορισμοί και αστοχίες. Άγιον Όρος, τι ψηφίζουν μονές και ελιά μετόχια. Η επιστολή που πάγωσε τις σχέσεις με την κυβέρνηση, αλήθειες και μύθοι για τις σχέσεις με τη Νίκη, τη Λύση και την Καριστιανού, οι φιλορωσικές κήτες, ο ρόλος και οι επιρροές, ο γέροντας της Καψάλας και οι εσφιγμενίτες και οι όποιες άκρες Τσίπρα και Σαμαρά. Υπάρχει ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ με αφορμή μια επιστολή η οποία πρόσφατα είδε το φως της δημοσιότητας, για το ποιον συμπαθούν και ποιον δεν γουστάρουν οι γέροντες. Και αν νομίζετε ότι αυτό δεν παίζει το ρόλο του,
2: νομίζω ότι όλοι το ξέρουν.
1: Νομίζω
2: αυτό.
1: Ότι γελιέστε πάρα πολύ.
2: Πλάν νικτράν.
1: Έτσι. Πάρα πολύ. Το Άγιον Όρος, πάντα εκτός από την πνευματικότητά του, ήταν και ένα πεδίο διαφόρων ειδών επιρροών. Μία από αυτές είναι και η πολιτική επιρροή, εν πάση περιπτώσει, η οποία υπάρχει. Το δεύτερο το οποίο σας συστήνω να πάρετε, κυρίες και κύριοι, και να διαβάσετε, είναι το OK, το περιοδικό. Γιατί έχει στην πρώτη σελίδα το αγόρι μας, το Βασίλη Τσεκούρα. Μαζί με το Ζήση Μούσιο και
2: τη
1: Μαρία Αντωνά. Το τρίο του non-stop δηλαδή, του Σαββατοκυριακάτικου πρωινού του Μέγκα.
2: Εντάξει, μια συνέντευξη.
1: Την Κυριακή τους πήρατε όλους.
2: Ναι. Δυναμικό, γενικό κοινό. Εντάξει, παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ τους τηλεθεατές που μας προτίμησαν.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την προτίμησή σας.
2: Σε μένα και τα πεινά. Εντάξει, παιδιά, ήταν το πρώτο
1: Σαββατοκύριακο. Και τα πεινά είναι αλληλού.
2: Είναι πολλά χρόνια που έχει ξεχαστεί. Λοιπόν, το επόμενο Σαββατοκύριακο ελπίζουμε ακόμα καλύτερα.
1: Αφού είσαστε ωραίοι.
2: Είπαμε τα πεινά, παιδιά.
1: Αφού είσαστε ωραίοι, αφού το έχουμε πει. Ότι είσαστε πάρα πολύ ωραίοι. Και η Μαρία είναι πολύ καλή. Αλλά και ο Ζήσης Μούσιος έγινε ο πρώτος δημοσιογράφος, μάχημος ρεπόρτερ,
2: ναι.
1: Ο οποίος βγήκε στην τηλεόραση,
2: ναι.
1: Με σκουλαρικά και σταυτή. Εγώ πάρα πολύ το εκτίμησα.
2: Γιατί, μα είναι αυτό. Να σου
1: πω. Είναι αυτό.
2: Εμείς είπαμε ότι θα είμαστε ο εαυτός μας. Δηλαδή, εγώ επειδή φοράω από εκεί σακάκι όλη μέρα,
1: ναι.
2: Κάθε μέρα, θα βγούμε σακάκι. Ο Ζήσης, παιδιά, δεν φοράει σακάκι.
1: Φοράει σκουλαρίκι.
2: Ναι, έχει το σκουλαρίκι. Okay, ένα μικρό διακριτικό.
1: Όπως έλεγε και ο Κουτσούμπας, τέτοιοι είστε.
2: Τέτοιοι είστε. Αυτοί είστε, παιδιά, αυτοί είστε.
1: Λοιπόν, ο σταθμός έχει τουλάχιστον δύο συνεντεύξεις, οι οποίες θα συζητηθούν σήμερα. Ο Δημήτρης Κουτσούμπας και ο Γιώργος Φλωρίδης είναι στον Παύλο Τσίμα στις 10 η ώρα σήμερα, να το ξέρετε δηλαδή, γιατί και σήμερα θα παίξουμε κι εμείς ένα μικρό ρολάκι στο πώς θα κυλήσει η επικαιρότητα στη χώρα.
2: Ναι, θα έχουν να πούνε αρκετά νομίζω, και ο Παύλος με τις ερωτήσεις του
1: να.
2: Θα μπορεί να δώσει ειδήσεις.
1: Κάτσα γίνει και σήμερα.
2: Να εκμεύσει ειδήσεις.
1: Κάτσα γίνει και σήμερα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, τώρα τσάμπα το φάγαμε αυτό το τραγούδι, δεν πειράζει, μπορούμε να το βάλουμε μετά, γιατί αυτά τα οποία έρχονται είναι.
4: Πέντε και να.
1: Σήμερα η εκπομπή είναι λίγο Grand Guignol, λίγο μακάβρια, γιατί στο 5 είναι η Σουηδία.
2: η οποία αναζητά εκεί για να φτιάξει. Τάφος θα φτιάξει εκεί. Ναι. Σε περίπτωση που ξεσπάσει, λέει πόλεμος όμως.
1: Για αυτή η οργάνωση των Σουηδών είναι εκνευριστική, ρε φίλε.
2: Άσε που ποτέ δεν πήγε χαμένη μια επένδυση σε γη αλλά και σε κατοικία. Ποτέ.
1: Ναι. Ειδικά για τελευταία κατοικία. Είναι το μόνο ότι είσαι σίγουρος.
2: Μεγάλη επένδυση.
1: Το μόνο ότι είσαι σίγουρος. Στο νούμερο 4 ο κύριος Τριαντόπουλος.
2: Ο οποίος παραπέμπεται για να δικαστεί για τον μπάζωμα των τεμπών, θυμίζουμε έτσι.
1: Προσέξτε. Δεν είναι ένοχος ο Τριαντόπουλος. Τώρα παραπέμπθηκε σε δίκη και θα κριθεί. Σε αντίθεση με κάποιους άλλους, οι οποίοι κρίθηκαν ήδη με τη χθεσινή παραπομπή Τριαντόπουλου.
5: Αυτά είναι τα μπαζώματα με τα οποία επιχειρήσατε κάποιοι, όχι εσείς, να πείσουν τον ελληνικό λαό ότι εδώ έχουμε μια επιχείρηση συγκάλυψης. Για να μιλήσω στη γλώσσα του λαού, όσοι από τους πολιτικούς χρησιμοποιούν όλο αυτό το θολό πράγμα για τα μπαζώματα, αυτή είναι για τα μπάζα.
1: Κρίθηκε αυτό.
2: Τη θυμάστε αυτή την έκφραση.
1: Αυτό κρίθηκε.
2: Δεν χρειάζεται να πούμε ποιος, το θυμάστε αυτή την έκφραση.
1: Στο νούμερο 3.
2: Η Αθήνα, η οποία αναδεικνύεται, πρόσεξε, τέταρτος πιο χαρούμενος προορισμός ανάμεσα σε 47 χώρες από όλο τον κόσμο. Πόλεις από όλο τον κόσμο.
1: Ναι. Μια χαρά, πολύ είναι η Αθήνα. Τι έχει η Αθήνα.
2: Αρκεί να μένεις εδώ.
1: Ναι. Αρκεί να έρχεσαι ως τουρίστας,
2: να κάνεις τις βόλτες σου,
1: να πηγαίνεις στα μουσεία σου,
2: να τρως τις φαγητάρες σου.
1: Α, και να μην παρακολουθείς το επίπεδο της δημόσιας ζωής.
2: Άστο.
1: Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν, όντως η Αθήνα είναι
2: η πιο χαρούμενη πόλη.
1: Happy City. Στο νούμερο 2.
2: Είναι η νηπιαγωγός, η οποία καταγράφηκε να φωνάζει στους μαθητές τους ότι θα τους φάει τα χέρια εκεί στα Νολιώσια.
1: Μάλιστα, δέχτηκε μια επίθεση αδικαιολόγητη. Έτσι. Υπήρξε άμεση παρέμβαση της πολιτείας, κυρίες και κύριοι, η οποία διέταξε πρώτον.
2: Ενεργοδιοικητική εξέταση.
1: Και δεύτερον,
2: μετακίνηση σε άλλο νηπιαγωγείο.
1: Και πάει το πρόβλημα. Λύθηκε ξαφνικά. Θα πάει σε άλλα νηπιάκια.
2: Ναι.
1: Ας ελπίσουμε ότι θα πάει χορτάτη από τα χεράκια των προηγούμενων μαθητών της. Χόψο.
2: Ναι, αλλά και οι άλλοι τώρα δεν πάνε να χτύπησουν.
1: Και στο νούμερο 1,
2: η εισαγγελία Λάρισας, η οποία 3,5 χρόνια μετά την τραγωδία στα Τέμπη, αποφάσισε τι να κάνει.
1: Αποφάσισε να άρει, κυρίες και κύριοι, το τηλεφωνικό απόρριτο του σταθμάρχη των Τεμπών.
2: Ελάρισα, γιατί τόσο γρήγορα.
1: Αυτό αναρωτιέμαι κι εσύ. Τι να δείχνει τόση βιασύνη.
2: 3,5 χρόνια μετά.
1: 3,5 χρόνια, γιατί έσπευσαν.

0: Υπενθυμίζουμε την κλήρωση. Η κλήρωση λοιπόν, κυρίες και κύριοι, στην οποία ήδη οι πρώτοι έχουν μπει, δίνει δύο διπλές προσκλήσεις για μία από τις πιο επιτυχημένες θεατρικές παραστάσεις των τελευταίων ετών. Η τελευταία έξοδος, Rita Hayworth, μια παράσταση η οποία ανεβαίνει με πρωταγωνιστές τον Νίκο Ψαρά, τον Δημήτρη Παπανικολάου, τον Μάνο Βακούση, τον Γιάννη Μποστατζόγλου. Είναι για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Άνεσης και όσοι θέλετε να μπείτε στην κλήρωση, το κάνετε ως εξής μέσω Viber και WhatsApp για να είναι δωρεάν.
1: Και γράφετε θέατρο και το ονοματεπώνυμό σας και το στέλνετε σε Viber ή WhatsApp στο 698-104-104-6. Επαναλαμβάνω, γράφετε θέατρο, γράφετε ονοματεπώνυμό σας στη συνέχεια και αποστολή σε Viber ή WhatsApp στο 698-104-104-6.
0: Λοιπόν, χθες κυρίες και κύριοι, κάποια στιγμή μέσα στην εκπομπή αναφερθήκαμε στους διαβόητους
1: φίλους
0: της ανακύκλωσης. Αυτούς που γυρίζουν γύρω-γύρω και σηκώνουν ό,τι μπορούν να σηκώσουν από χρήσιμο εξοπλισμό, προκειμένου να πάνε να πουλήσουν ό,τι πολύτιμο υπάρχει από αυτόν χαλκό και τα υπόλοιπα. Σωστά. Σε διάφορες μάντρες ανακύκλωσης. Και πάνω στην αναφορά μας αυτή, μας παίρνει τηλέφωνο ο κύριος Μιχάλης Κοντζακουλάκης, ο οποίος είναι ιδιοκτήτης φωτοβολταϊκού πάρκου στα Σπάτα. Και αν γινόταν πρωτάθλημα, θα ήταν από τους διεκδικητές.
1: Όχι διεκδικητές.
0: Θα ήταν από τα φαβορί.
1: Θα είχε σηκώσει την κούπα.
0: Δεν ξέρω αν την είχε σηκώσει, γιατί έχω ακούσει και άλλες περιπτώσεις. Είναι σκληρή η μάχη.
1: Ωραία. Λοιπόν, για την περιοχή εκεί ενδεχομένως να έχει σηκώσει την κούπα.
0: Αυτό παίζει. Κύριε Κοντζακουλάκη, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλή σας μέρα. Κάθε μέρα, όλη μέρα.
0: Θέλουμε να μας πείτε, εσείς που έχετε κάνει αυτή την επένδυση στα Σπάτα με το φωτοβολταϊκό, πόσες φορές έχετε πέσει θύμα πλιάτσικου.
2: Κοιτάξτε να δείτε, για να είμαι ειλικρινής, πρέπει να είναι ή 20-21 φορές σε 10 χρόνια, γιατί από κάποιο σημείο και μετά είχαμε σταματήσει προφανώς να μετράμε, ή 20-21 φορές.
0: Ναι, αλλά δεν κάνουμε δουλειά έτσι, κύριε Κοντζακουλάκη. Όταν πάμε για το πρωτάθλημα, τα μετράμε, δεν γίνεται.
1: Τα μετράμε όλα.
2: Ξέρετε, γιατί το πρωτάθλημα είναι για να κερδίσει κάτι. Εμείς είχαμε πρωτάθλημα για να χάσουμε κάτι.
0: Δεν έχετε άδικο.
2: Οπότε καταλαβαίνετε ότι τα αρνητικά πάντα προσπαθούμε να τα αποθήσουμε και δεν τα

0: Ταξής. Με το κλασικό μήνυμα, λάβαμε συναγερμό να σας ενημερώσουμε ότι παραβιάστηκε το πάρκο σας στα Σπάτα. Οπότε τότε αντί να πούμε καληνύχτα, λέγαμε καληνύχτα και καλή μας τύχη.
1: Κύριε Κοντζαγκολάκη, επειδή χθες μας έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση και το μήνυμα που μας στείλετε, όσο το συζητούσαμε με τον Γιώργο, αυτό το τι γίνεται τέλος πάντων. Καταλαβαίνω ότι είναι κάθε 6 μήνες στην ουσία, τα τελευταία 10-11 χρόνια, έχετε και μια κλοπή στο φωτοβολταϊκό σας πάρκο.
0: Ακριβώς.
1: Κάθε 6 μήνες.
2: Τι ξυλώνουν, τι παίρνουν.
0: Υπάρχουν τα λεγόμενα δίστυλα. Σε κάθε φωτοβολταϊκό πάρκο υπάρχει ένα δίστυλο της ΔΕΗ, ιδιοκτησίας της ΔΕΗ, που είναι ακριβώς το όριο του φωτοβολταϊκού πάρκου, όπου σε ένα ύψος περίπου 10-12 μέτρων υπάρχει ένας μετασχηματιστής, σκεφτείτε σαν μια μικρή ντουλάπα σπιτιού, όπου μέσα έχει χοντρά καλώδια χαρκού, έτσι ώστε το ρεύμα από συνεχές να μπορεί να μπαίνει εναλλασσόμενο μέσα στο δίκτυο της ΔΕΗ. Και αυτό νύχτα σε μια περιοχή που είναι αγροτική, δεν υπάρχει φως γύρω-γύρω για ευνόητους λόγους. Με φορτηγάκια πηγαίναν, ρίχνανε με σκοινιά επάνω το μετασχηματιστή, τραβούσαν μέχρι 2-3 φορές, έπεφτε κάτω, έσπαγε. Προφανώς σε μεγάλες ποσότητες έλαια ψήξης του μετασχηματιστή πέφτανε στο χώμα, παίρνανε το χαλκό και σε λιγότερο από 10 λεπτά είχαν εξαφανιστεί. Εμείς να ξεκινήσουμε τα σπίτι.
2: Συγγνώμη, είναι τόσο εύκολο να ανέβεις σε 12 μέτρα ένα τετραώροφο κτίριο, έτσι?
0: Όχι, να σας θυμίσω, φαντάζομαι και εσείς, όπως και εγώ θυμάμαι την ωραία μας παιδική ηλικία με τα western, ρίχνανε λάσο επάνω, ρίχνανε σκηνή με λάσο και με το σκηνή το κατεβάζανε από την άλλη μεριά και το τραβούσαν. Δεν χρειάζεται να ανεβάζουν πάνω.
1: Είναι οργάνωση κανονική.
2: Έριναν σκηνή και μετά έδιναν το μετασχηματιστή στον κοτσαδόρο ενός αυτοκινήτου και το τραβούσαν. Και το τραβούσαν.
0: Ακριβώς.
2: Κάτω μετασχηματιστή.
1: Γρήγορη και εύκολη διαδικασία.
2: Πόσο χαλκό έχει μέσα αυτό το πράγμα?
0: Αυτό έχει μεγάλη ποσότητα χαλκού. Αν μπορέσω να χτιμήσω, γιατί και εγώ μηχανικός είμαι, πρέπει να ήταν γύρω στα 60-70 κιλά.
2: Και πόσο κοστίζει 60-70 κιλά χαλκός?
0: Τώρα θυμάμαι τις τιμές, πρέπει να είναι γύρω στα 200 ευρώ, αν θυμόμουν 3-4 ευρώ είναι, επειδή αυτό διακινείται στη μαύρη αγορά, καταλαβαίνετε.
2: Ωραία, 200 ευρώ. Η ζημιά που προκαλούν πόσο είναι?
0: Η ζημιά που προκαλέσαν σε εμάς πρέπει να τις τάξεις πολλών χιλιάδων ευρώ από το διάστημα στο οποίο δεν είχαμε κατανάλωση παραγωγή πράσινης ενέργειας, γιατί ΔΕΗ σε αυτά τα 21 χρόνια, αν υπολογίσει κάποιος το κόστος του μετασχηματιστή επί 21 φορές, πρέπει να είναι της τάξης των 250.000 ευρώ μόνο για τους μετασχηματιστές, χωρίς το κόστος εγκατάστασης του συνεργείου.
2: Άρα, αν τα λέω καλά, για να βγάλουν αυτοί, πόσο είπατε ότι κάνει 200 ευρώ το χαλκός, για να βγάλουν αυτοί 4 χιλιάρικα, για να βγάλουν αυτοί 20 χιλιάρικα, 4 χιλιάρικα 20 φορές δηλαδή, έχουν προκαλέσει 250.000 ευρώ ζημιά στο δίκτυο, χώρια τη δική σας που δεν μπορούσατε να πουλήσετε το ρεύμα.
0: Και χώρια την αγωνία να τρέχεις εκεί πέρα μέσα στη νύχτα και να κάθε φορά να είσαι μέσα στην αγωνία, τι σε περιμένει φτάνοντας εκεί.
1: Ναι, καλά, αυτό δεν αποζημιώνεται με τίποτα.
2: Βέβαια.
1: Ναι. Δηλαδή το δικό σας άγχος και η στεναχώρια και το να τρέχετε μέσα στη νύχτα, κύριε Κοντζακουλάκη,
2: αυτό δεν αποζημιώνεται. Να αρχίσω τα αστεία τώρα. Η αστυνομία.
0: Η αστυνομία εδώ είναι το παράλογο της ιστορίας, επειδή ζούμε στην Ελλάδα, στην Ελλάδα του παραλόγου. Φαντάζομαι είχε πάρει πολύ μεγάλη δημοσιότητα πριν 2 χρόνια. Αντί η αστυνομία να κυνηγάει τους παραβατικούς, εννοείται τους κάθε είδους παραβατικούς. Πριν 2 χρόνια το αστυνομικό τμήμα Σπάτων το είχαν πολιορκήσει, όπως πολιορκούσαν στα Western οι Ινδιάνοι το Fort Alamo και τα άλλα σχετικά κάστρα της περιοχής. Γιατί είχαν συλλάβει παραβατικούς Ρωμά και αντί να μπουν στην κανονική διαδικασία πηγαίναν κάνανε επιδρομή στο...
2: Συνέλαβαν οι αστυνομικοί Ρωμά και πήγανε μετά οι Ρωμά να συλλάβουν τους αστυνομικούς που συνέλαβαν...
0: Να καταστρέψουν τα αυτοκίνητά τους, να τους λιθοβοδούν και τους έχουν αποκλεισμένους για πολλές ώρες. Και που στην Αττική όλα αυτά, δεν μιλάμε σε κάποιο ορεινό μέρος απομακρυσμένο από κάποια μεγάλη πόλη.
1: Παιδιά, εδώ σας πάντα σημαίνουν αυτά, έτσι.
2: Μην φανταστεί κανείς. 3 χιλιόμετρα από το κεντρικό αεροδρόμιο της χώρας.
0: Είναι ακριβώς αυτό το πράγμα. Είναι δηλαδή μια κατάσταση παραβατική. Όχι μόνο στα Σπάτα, φαντάζομαι σε πολλές περιοχές της ευρύτερης Ανατολικής ο κόσμος υποφέρει από τέτοιου είδους καταστάσεις. Είναι γνωστό πλέον. αλλά θα έλεγα ότι

0: ότι όλη αυτή η ιστορία έχει, έχει ένα οικονομικό, ενεργειακό, αλλά έχει και ένα ανθρώπινο κόστος. Εμείς επενδύσαμε στην παραγωγή καθαρής ενέργειας και τελικά για 11 χρόνια, εκτός από παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, γίναμε και νυχτερινοί φύλακες.
1: Κύριε Κοντζακουλάκη, να υποθέσω ότι δεν είστε ο μόνος στην περιοχή που έχει καταστήσει φωτοβολταϊκό πάρκο. Είναι πάρα πολύ ακόμα. Έχουν και οι ίδιοι την ίδια τύχη με εσάς, δηλαδή τέτοιες καταστροφές κάθε 5-6 μήνες.
0: Βέβαια, καταστροφές, επενδύσεις σε νέα συστήματα, καταστρέφουν και τους οικίσκους, καταστρέφουν τις κάμερες, καταστρέφουν και μέσα στην υποδομή του φωτοβολταϊκού εκδικητικά. Και το θέμα είναι ότι εκεί που καταλήγει δηλαδή τελικά είναι ότι όταν αυτός ο παραλογισμός συναντά την παραβατικότητα, τότε ακόμη και ένας μετασχηματιστής μπορεί να αποκτήσει μια πολύ ενδιαφέρουσα νυχτερινή ζωή και επιχειρηματική δραστηριότητα, προφανώς για τους Ρωμά και όχι για εμάς.
1: Εγώ να ρωτήσω κάτι άλλο, διότι αντιλαμβάνομαι, όπως γνωρίζω τουλάχιστον, ότι όποιος έχει κάνει φωτοβολταϊκό πάρκο στην Ελλάδα, συνήθως το κάνει με ένα δάνειο ο άνθρωπος.
2: Με και... πολλή προετοιμασία, χρόνια μελετών, επενδύσεων, εξόδων, για να δει αν βγαίνει η άσκηση.
1: Οι περισσότεροι περιμένουν να πληρωθούν, για παράδειγμα, από τους παρόχους για να πληρώσουν και τα δάνειά τους. Αν εσείς τώρα έχετε ζημιά κάθε λίγο και λιγάκι, όχι μόνο εσείς και όλοι οι άλλοι που είναι γύρω-γύρω εκεί και σας πάτα στην περιοχή και σε πολλές ακόμα περιοχές, υποθέτω, αυτό σημαίνει ότι μετά δυσκολεύεστε να πληρώσετε ακόμα και τα δάνειά σας ή ό,τι τις υποχρεώσεις σας. Δηλαδή, για κάτι που δεν φταίτε στην ουσία, μπορεί να βρεθείτε και χρεωμένοι.
0: Προφανώς, γιατί πέρα από αυτό, τα τελευταία χρόνια φαντάζομαι είναι γνωστό στους ανθρώπους ότι πολλές φορές σταματάει η λειτουργία του φωτοβολταϊκού όταν δεν υπάρχει μεγάλη κατανάλωση, άρα δεν μπορεί να γίνει έκχυση στο δίκτυο. Οπότε, ναι, έχουμε επενδύσει για να πουλάμε πράσινη ενέργεια. Ουσιαστικά δεν μας την παίρνει ο ΔΔΕ, δηλαδή είναι ένα τόσο σύστομα πολύπλοκο στην Ελλάδα, σε αντίθεση φαντάζομαι με άλλες χώρες, που από τη μία έχεις τους Ρωμά, από τους άλλους έχεις τις καταστροφές, από την άλλη έχεις το ΔΔΕ, ο οποίος δεν σου παίρνει την ενέργεια όταν αυτή είναι περίσσια και δεν μπορεί να διαποθηκεύσει σε μπαταρίες. Οπότε ενώ έχεις επενδύσει για να λειτουργεί το πάρκο, ουσιαστικά έχεις επενδύσει και στέκεται σε. Σε αχρησία, προφανώς για κάποιες λίγες μέρες αυτό γίνεται. Ναι. Αλλά είναι αυτό που λέμε η Ελλάδα. Είναι η Ελλάδα του 2026 που ακόμα και η πραγματικότητα 2.0, όπως λέτε.
2: Μάλιστα. Ναι. Δεν πήρε, κύριε Κοντζακουλάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχόμαστε καλά. Να φέρουμε γούρι και να μην ξαναγίνει.
1: Ή τουλάχιστον
0: αν
1: να γίνει.
0: Αν μου επιτρέπετε, ναι, υπάρχει και ένα γνωμικό ή θα έλεγα κάτι που λέμε όλοι αυτοί οι παθόντες στην ευρύτερη περιοχή και όχι μόνο. Για τα θέματα αυτά με την παραβατικότητα των Ρωμά, είναι αυτό το οποίο μου έχει μείνει στο μυαλό χαραγμένο.
1: Δηλαδή.
0: Ότι από τότε που χάθηκε το φιλότιμο, οι γύφτοι ονομάστηκαν Ρωμά. Αυτό θα ήταν το σχόλιο που θα ήθελα να πω σαν.
2: Εγώ δεν το προσωπικόγραφω αυτό, εν πάση περιπτώσει, γιατί έχουν ένα δικαίωμα στο να αυτοπροσδιορίζονται και να θεωρούν και κάποιες από τις.
1: Και δεν είναι όλοι στην ίδια κατηγορία, επίσης. Δεν είναι όλοι στην ίδια κατηγορία. Λοιπόν, κύριε Κοντζακουλάκη, να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε.
1: Ελπίζουμε να μην υπάρξει 22η φορά. Και να το ακούσουν αυτοί που πρέπει, ώστε όντως να μην υπάρξει 22η φορά.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Καλή συνέχεια.
1: Σωστά, καλημέρα.
2: Σημερίζομαι την αγανάκτηση, δεν μπορώ να κάνω το ίδιο και με τους χαρακτηρισμούς.
1: Ναι. Εντάξει, είπαμε. Παιδιά, μην τα τσουβαλιάζουμε όλα, δεν είναι όλοι οι ίδιοι. Mm-hmm. Έτσι, υπάρχουν κατηγορίες, υπάρχουν όμως και αυτοί οι οποίοι προχωρούν σε τέτοιες κινήσεις, όπως για παράδειγμα και εκεί στο φωτοβολταϊκό πάρκο στην Σασπάτα. Βλέπω εδώ πέρα ένα μήνυμα, λέει αστείο τραγικό, σε επαρχία λάτρες ανακύκλωσης, όπως λέει και ο Γιώργος.
2: Φίλοι της ανακύκλωσης, ναι.
1: Λάτρες το λέει ο συγκεκριμένος ακροατής. Έκλεψαν ταβέρνα και οι αστυνομικοί έβαλαν αυτόφορο τους ιδιοκτήτες επειδή είχαν καριοφύλια διακοσμητικά τα οποία ήταν αδύνατα ως όπλα.
2: Πλάκα κάνεις, πού έγινε αυτό.
1: Δεν μας λέει, αν μπορείτε, στείλτε μας την.
2: Έλα, στείλε μας το, μην δώσε μας το θέμα τώρα ολόκληρο δηλαδή.
1: Την περιοχή και πού έγινε αυτό το πράγμα.
2: Κλείσε μας και την αυριανή εκπομπή.
1: Και λέει ο φίλος ο Γιάννης ότι έχεις μείνει πίσω στις τιμές. Τα 100 κιλά κάνουν χιλιάρικο.
2: Είναι 10 ευρώ το κιλό, χαρακτήρα.
1: Αρκεί να πας εκεί που τα πουλάνε να τα βρεις.
2: Α. Okay.
1: Λέει στο μήνυμά του.
2: 10 ευρώ. Ναι, εντάξει, όχι. Okay, εντάξει, πάσω, παιδιά.
1: Παιδιά, και εμείς μαθαίνουμε έτσι. Δηλαδή, απορούμε κάθε μέρα.
2: Η ζωή μας μαθαίνει.
1: Η ζωή μας μαθαίνει.
2: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πρωινό Predator κλείνει τους πομπούς του. για σήμερα. Αύριο το πρωί στις 6 θα είμαστε πάλι εδώ, ενημερωμένοι, για να σας ενημερώσουμε για όλα όσα συμβαίνουν. Ακολουθεί. Τι, κάτι έχεις δει?
1: Λοιπόν, ναι, θέλω για την κλήρωση που κάνουμε για το θέατρο.
2: Για το θέατρο. Ναι.
1: Που μπορείτε να στέλνετε στο Viber ή στο WhatsApp στο 698-104-104-6. Γράφετε θέατρο και το ονοματεπώνυμό σας. Γιατί βλέπω αρκετούς που γράφουν μόνο θέατρο χωρίς ονοματεπώνυμο.
2: Ναι.
1: Αν μπορείτε και αυτό, όσοι το έχετε κάνει, διορθώστε.
2: Εντάξει,
1: το.
2: Όσοι έχετε. Τζάμπα είναι, διορθώστε το. Ναι. Όσοι έχετε κληρωθεί, πάντως θα σας βρούμε και από τον αριθμό τηλεφώνου. Μην ανησυχείτε.
1: Ναι, okay, εντάξει, απλά προκύψε. Για να μην υπάρχει και να μην χαθούμε λεφτό. Λοιπόν.
2: Βασίλης Τσεκούρας,
1: Γιώργος Κακούσης,
2: τα φιλιά μας, δίνουμε σκητάλη στη Μαρία Αλιφαντή με τον μαγκαζίνο του Mega News 104.6 και αμέσως μετά μαζί σας Δημήτρης Καμπουράκης,
1: Γιώργος Κουδαλάκης.
2: Την καλημέρα
1: πολλά
2: μας.
1: Και ωραία. Καλημέρα.
2: Γεια. Yeah.
3: Mega News 104.6. Πώς είπατε?
2: Κρύο. Ας γελάσω.
3: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα. Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Θέατρο Αποθήκη.
5: Η Δίκαιη του Αλμπέρ Καμί.
4: Ένα έργο για την εξέγερση βασισμένο σε πραγματικά γεγονότα.
5: Σκηνοθεσία Γιάννης Κακλέας.
4: Παίζουν οι ηθοποιοί
5: Κωνσταντίνος Μπιμπής,
4: Βερόνικα Δαβάκη,
5: Δημήτρης Γεωργαλάς,
4: Τζούλη Σούμα,
5: Γιάννης Σαμσαλάκης,
4: Νίκος Δερτιλής,
5: Χρήστος Τσάβος.
4: Οι πιο δυνατές καρδιές είναι αυτές που λυγίζουν, γιατί δεν σπάνε ποτέ.
5: Η Δίκαιη του Αλμπέρ Καμί.
4: Στο Θέατρο Αποθήκη.
5: Προπόληση more.com και στο 211-1365.
6: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
7: Και εδώ

0: Κυριακή.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Διαβαστές τα νέα της Τετάρτης. Με πόσα ευρώ φουλάρει σήμερα το ντεπόζιτο ενός μεσαίου γιοταχή σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο. Γιατί μας αφορά το τελεσίγραφο Γερμανίας, Ολλανδίας, Σκανδιναβών για τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι συνεπάγεται η παραπομπή Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο και τι ακολουθεί. Ξεκίνησε η μάχη των ΚΤΕΛ με αβέβαιο αποτέλεσμα. Η Αθηναϊκή Δημοκρατία τον 5ο π.Χ. αιώνα. Διάσημοι ιστορικοί καταθέτουν τις γνώσεις τους. Και πολυσέλιδη ομάδα. Όλα μόνο στα νέα. Της Τετάρτης.
3: Πάμε Breaking Bad.
4: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
3: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
4: Stand-up είναι.
3: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα κι εσύ. Δεν είναι μόνο το φάνης.
4: Τότε τι είναι, ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
3: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
5: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
6: Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
7: Η ώρα είναι 8.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου και είναι το πρωινό μαγκαζίνο του Mega News 104,6 στις 8. Ο Δημήτρης Αρετάκης ρυθμίζει τον ήχο. Η Ιωάννα Μπέχλου είναι στο τηλεφωνικό κέντρο. Η Λεώνη Λογοθέτη επιμελήθηκε τα ηχητικά μας. Η Πέρσα Μπόλια έχει την επιμέλεια της παραγωγής. Στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Οι ειδήσεις όπως διαμορφώνονται μέχρι αυτήν την ώρα σε τίτλους. Τις παρεμβάσεις της για τη μείωση του κόστους των καυσίμων κίνησης αναμένεται να ανακοινώσει εντός της ημέρας η κυβέρνηση. Εν τω μεταξύ, χωρίς κοινή ευρωπαϊκή απάντηση, έληξε το χθεσινό άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Ενέργειας στο Δουβλίνο. Σε μια προσπάθεια συγκράτησης των τιμών στα καύσιμα, η κυβέρνηση Τραμπ ανακοίνωσε ότι προσφέρει στις εταιρείες ενέργειας 40 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου από τα στρατηγικά αποθέματα των Ηνωμένων Πολιτειών. Να πράξουν το ίδιο, κάλεσε τις ευρωπαϊκές χώρες ο Αμερικανός Υπουργός Ενέργειας Chris Wright. Στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας διαβίβασε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης τις καταγγελίες σχετικά με τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργο Πατούλη, προκειμένου να διερευνηθεί η νομιμότητα των ενεργειών που έχουν τεθεί υπό αμφισβήτηση. Για ανθρωποφαγία και διασπορά ψευδών ειδήσεων έκανε λόγο ο κύριος Πατούλης σε ανάρτησή του. Για εμπεχμό κάνει λόγο το ΠΑΣΟΚ, τονίζοντας ότι μόλις λίγες ημέρες πριν ο Υπουργός Υγείας υπερασπιζόταν δημόσια τον κύριο Πατούλη. Επίθεση στην κυβέρνηση εξαπολύουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης με αφορμή την παραπομπή σε ειδικό δικαστήριο του πρώην Υφυπουργού Χρήστου Τριαντόπουλου, του πρώην Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστού και τριών ακόμη μη πολιτικών προσώπων για το αποκαλούμενο μπάζωμα στα Τέμπη με τους 57 νεκρούς. Στο μικροσκόπιο της δικαιοσύνης έχουν τεθεί 6 συσκευές κινητής τηλεφωνίας, ένα σκληρός δίσκος και ένα USB μετά την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου να αρθεί το τηλεφωνικό απόρριτο στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Μεγάλη ευρωπαϊκή αστυνομική επιχείρηση σε εξέλιξη κατά εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να πολλούσε διαδικτυακά μεταχειρισμένα κινητά ως καινούρια. Η ζημιά για τους καταναλωτές Ευρωπαϊκής Ένωσης ανέρχεται σε τουλάχιστον 300 εκατομμύρια ευρώ. Τροχαίο σημειώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα στην οδό Πατησίων στο ύψος της πλατείας Κολιάτσου. Εγγύος γυναίκα στην προσπάθειά της να διασχίσει το δρόμο πεζή παρασύρθηκε και τραυματίστηκε από ηλεκτρικό πατίνι. Σοβαρά επεισόδια εχθές για τρίτη φορά σε μόλις 1,5 μήνα στις φυλακές Δομοκού με απολογισμό 6 τραυματίες. Για να περάσουμε αναλυτικά στην επικαιρότητα, τις παρεμβάσεις της για τη μείωση του κόστους των καυσίμων κίνησης αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα η κυβέρνηση κατά την προγραμματισμένη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου στις 11 το πρωί. Στις 14 Οκτωβρίου θα ανακοινωθούν τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Εν τω μεταξύ, χωρίς κοινή ευρωπαϊκή απάντηση, έληξε το χθεσινό άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Ενέργειας στο Δουβλίνο. Το μπλοκ του Βορρά με εκπροσώπους στη Γερμανία, την Ολλανδία και τις σκανδιναβικές χώρες αντιτίθεται στα οριζόντια μέτρα στήριξης. Το μπλοκ του Νότου, η Γαλλία, η Ελλάδα, η Ιταλία, η Πορτογαλία, η Ισπανία και οι χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης τάσσονται υπέρ των οριζόντιων μέτρων στήριξης. Την ίδια ώρα ανησυχία επικρατεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση εν ώψη ενός ιδιαίτερα απαιτητικού χειμώνα όσον αφορά στην ενέργεια. Ο Ευρωπαίος Επίτροπος για θέματα ενέργειας Dan Jorgensen, κατά τη διάρκεια του άτυπου Συμβουλίου στο Δουβλίνο, υπογράμμισε την ανάγκη λήψης μέτρων για την αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστους. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, σε μια προσπάθεια συγκράτησης των τιμών των καυσίμων, η κυβέρνηση Τραμπ ανακοίνωσε ότι προσφέρει στις εταιρείες ενέργειας ως δανεισμό 40 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου από το στρατηγικό απόθεμα πετρελαίου της χώρας. Ο Αμερικανός Υπουργός Ενέργειας Chris Wright άσκησε κριτική σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες, υποστηρίζοντας ότι έχουν απελευθερώσει μόνο ένα μέρος του αργού πετρελαίου και των πετρελαϊκών προϊόντων που είχαν δεσμευτεί να διαθέσουν. Και να αλλάξουμε θέμα, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας διαβίβασε χθες ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης τις καταγγελίες σχετικά με τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργο Πατούλη, προκειμένου να διερευνηθεί η νομιμότητα των ενεργειών που έχουν τεθεί υπό αμφισβήτηση. Δεν αμφιβάλλω για την ετοιμότητά του, αλλά θεσμικά όλοι ελεγχόμαστε, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Υπουργός.
1: Ο λόγος που το κάνω αυτό δεν είναι φυσικά γιατί αμφιβάλλω για την ετοιμότητα του κ. Πατούλη, ξέρετε είναι πολύ καλό μου φίλος, αλλά θεσμικά όλοι ελεγχόμαστε. Και εφόσον η κοινή γνώμη έχει προκληθεί ως προς την νομιμότητα κάποιων ενεργειών, ο μόνος αρμόδιος για να μας απαντήσει εάν είναι όλα σύνομα είναι η Εθνική Αρχή Διαφάνειας.
0: Σε ανάρτησή του, ο κύριος Πατούλης αναφέρει ότι είχε ο ίδιος ζητήσει από τον Υπουργό Υγείας πλήρη και σε βάθος έρευνα. Έκανε επίσης λόγο για ανθρωποφαγία, για διασπορά ψευδών ειδήσεων και για στοχοποίηση. Μόλις λίγες ημέρες πριν, ο Υπουργός Υγείας υπερασπιζόταν δημόσια τον κύριο Πατούλη με εκφράσεις όπως γούστο του και καπέλο του, αν θέλει να είναι στην αναγεννητική ιατρική, τονίζει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ, κάνοντας λόγο για εμπεγμό. Επίθεση στην κυβέρνηση εξαπολύουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης με αφορμή την παραπομπή σε ειδικό δικαστήριο του πρώην υφυπουργού Χρήστου Τριαντόπουλου, του πρώην περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστού και τριών ακόμη μη πολιτικών προσώπων για το αποκαλούμενο μπάζωμα στα Τέμπη με τους 57 νεκρούς. Εξακολουθεί η κυβέρνηση να θεωρεί ότι η κοινοβουλευτική διαδικασία και η παραπομπή στη δικαστική διερεύνηση ήταν περιττή, διερωτάται το ΠΑΣΟΚ. Αχτίδα φωτός χαρακτήρισε ο Αλέξης Τσίπρας την παραπομπή Τριαντόπουλου, ζητώντας παράλληλα την παρέτηση του Υπουργού Δικαιοσύνης, ο οποίος στο προηγούμενο διάστημα δήλωνε ότι όσοι μιλούν για μπάζωμα είναι για τα μπάζα.
2: Αυτός που θα πρέπει μετά τη σημερινή απόφαση, αν έχει τη στοιχειώδη πολιτική ευθυξία, να παραιτηθεί από τη θέση του, είναι ο Υπουργός Δικαιοσύνης.
0: Το Κομμουνιστικό Κόμμα χαρακτήρισε αυτονόητη την παραπομπή Τριαντόπουλου. Είχε προηγηθεί η δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, ο οποίος ανέφερε ότι η κυβέρνηση σέβεται απολύτως τη δικαιοσύνη. Ο πρώην Υφυπουργός εντωμεταξύ Πολιτικής Προστασίας και Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό Χρήστος Τριαντόπουλος επιμένει στην αθωότητά του, δηλώνοντας ότι δεν θα είναι υποψήφιος στην εκλογική μάχη της Άνοιξης. Πολιτική χαρακτήρισε τη δίκη ο πρώην Περιφερειάρχης, υποστηρίζοντας ότι η Περιφέρεια δεν έδωσε καμία εντολή για τα συμβαίνοντα στο πεδίο.
3: Η Περιφέρεια Θεσσαλίας είναι αναρμόδια, δεν έχει αρμοδιότητα. Το μόνο που διέθεσε είναι τα μηχανήματα τα οποία ζητηθήκαν από το συντονιστικό όργανο πολιτικής προστασίας.
0: Και να περάσουμε στη μεγάλη υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Στο μικροσκόπιο της δικαιοσύνης έχουν τεθεί 6 συσκευές κινητής τηλεφωνίας, ένα σκληρός δίσκος και ένα USB μετά την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου να αρθεί το τηλεφωνικό απόρριτο. Κατά την κατάθεσή της εχθές στον ανακριτή, νοσηλεύτρια η οποία βρισκόταν στο ιατρείο της Καρνεάδου όταν ο δημοφιλής τραγουδιστής έκανε την πλασμαφαίρεση, ανέφερε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης στην αρχή της θεραπείας ήταν λειτουργικός και καλά, αλλά στη συνέχεια η εικόνα του άλλαξε. Η ακρίβεια φέρνει δυσκολία στους πολίτες και έσοδα στο κράτος. Πρέπει να γίνει τώρα μια δυναμική παρέμβαση στα καύσιμα, διαφορετικά θα καταρρεύσει η κατανάλωση, ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος ήταν προσκεκλημένος εχθές στην εκπομπή Κοινωνία Ωρα Μέγκα.
4: Η ακρίβεια φέρνει δυσκολία στους πολίτες και έσοδα στο κράτος. Το οκτάμινο που μας πέρασε, τα έσοδα μέσω ΦΠΑ είναι 1,2 δις πάνω από αυτά που είχε προϋπολογίσει η κυβέρνηση. Παίρνεις τον ΦΠΑ που έχεις εισπράξει παραπάνω από αυτόν που έχεις προϋπολογίσει και τον ρίχνεις στη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
5: Εάν
4: δεν γίνει τώρα μία ραγδαία παρέμβαση, συν τον έλεγχο στην αγορά, σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα των καυσίμων, τι θα γίνει, θα καταρρεύσει η κατανάλωση. Ήδη η κατανάλωση μειώνεται.
0: Έπρεπε να πεθάνει ένας Έλληνας πολίτης για να αναλάβει δράση η κυβέρνηση, ανέφερε ο κύριος Ανδρουλάκης, κατηγορώντας την μεταξύ άλλων για καρτελοποίηση της ιδιωτικής υγείας. Φτάσαμε εδώ που φτάσαμε γιατί η Νέα Δημοκρατία κατάργησε τους ελεγκτές Ράμπο, ανέφερε.
4: Ο ελληνικός λαός πληρώνει τις μεγαλύτερες ιδιωτικές δαπάνες υγείας μαζί με τη Βουλγαρία σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι γίνεται? Καρτελοποίηση της ιδιωτικής υγείας. Τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες, δομές ιδιωτικής υγείας. Όλα σε ένα απόλυτο έλεγχο.
0: Και να περάσουμε σε ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο. Μια μεγάλη ευρωπαϊκή αστυνομική επιχείρηση είναι σε εξέλιξη κατά εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να πολλούσε διαδικτυακά μεταχειρισμένα κινητά τηλέφωνα από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Χονγκ Κονγκ ως καινούρια. Η ζημιά για τους καταναλωτές Ευρωπαϊκής Ένωσης ανέρχεται σε τουλάχιστον 300 εκατομμύρια ευρώ. Οι απώλειες από ΦΠΑ στα κράτη-μέλη ξεπερνούν τα 30 εκατομμύρια ευρώ. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε μισή ώρα πριν από τα μεσάνυχτα στην οδό Πατησίων στο ύψος της πλατείας Κολιάτσου. Έγκυος γυναίκα στην προσπάθειά της να διασχίσει το δρόμο πεζή βρέθηκε στο οδόστρωμα όταν άτομο νεαρής ηλικίας που οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι την παρέσυρε με αποτέλεσμα να τραυματιστεί. Το ηλεκτρικό πατίνι κατασχέθηκε ενώ ο αναβάτης συνελήφθη. Σοβαρά επεισόδια εχθές το απόγευμα στις φυλακές Δομοκού με απολογισμό 6 τραυματίες κρατούμενους, εκ των οποίων οι 4 μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Είναι το τρίτο κατά σειρά βίαιο περιστατικό που καταγράφεται σε διάστημα μόλις 1,5 μήνα στο ίδιο σοφρονιστικό κατάστημα. Ένας εκ των τραυματιών εισήχθη εσπευσμένα στο χειρουργείο με βαρύ τραύμα στο κεφάλι, με την κατάσταση της υγείας του να χαρακτηρίζεται από τους εράποντες ιατρούς ως ιδιαίτερα σοβαρή.
5: Αθλητικές ειδήσεις.
0: Για την αθλητική επικαιρότητα μας ενημερώνει ο Χρήστος Μεγκλίδης.
6: Καλή σας μέρα με πρωταγωνιστή τον Εβάν Κουλίε στο τέλος. Ο Ολυμπιακός πήρε μεγάλη νίκη στο Κάουνας επί της Αλγκύρης με 93-91 σε ένα συναρπαστικό ματ και συνεχίζει αήδητο στην Ευρωλίγκα μετά τις δύο πρώτες αγωνιστικές. Αύριο θα παίξει πάλι εκτός έδρας, αυτή τη φορά στην Πολώνια με τη Βίρτους. Ο Παναθηναϊκός απόψε φιλοξενεί στη συνέχεια διαδρομή στο ΑΚΑ τη Βιλερμπάν και θα προσπαθήσει επίσης για το 2-2. Με την πρεμιέρα στο EuroCup, ο Άρης νίκησε στη Γαλλία τη Λεμάν με 87-74, ενώ ο ΠΑΟΚ παίζει σήμερα στην έδρα του με την Ισπανική Μανρέσα στις 7.30. Το ποδόσφαιρο Εθνική Ελπίδα υποδέχεται στις 6 στο γήπεδο της Λιβαδιάς στη Λετωνία. Για την πρώτη τελευταία αγωνιστική της προκριματικής φάσης του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, η νίκη είναι απαραίτητη για να μπορέσει η Εθνική να διεκδικήσει την απευθείας πρόκριση στα τελικά. Η προετοιμασία των ανδρών στη Θεσσαλονίκη για τον αυριανό αγώνα με την Ολλανδία στο Nations League θα ολοκληρωθεί σήμερα στην Τούμπα. Ο Γιώργος Βαγιανίδης οριστικά είναι εκτός πλάνων για τον Ιβάν Γιωβάνοβιτς, να φτάνουν προβλήματα και απουσίες σήμερα στην επίθεση οι Οράνιοι του Τσάβη. Η τιμωρία που θα επιβληθεί στη Manchester City λόγω της απόδειξης ενοχής της για οικονομικές παραβάσεις σε 9 σεζόν βρίσκεται στο επίκεντρο του διεθνούς ενδιαφέροντος. Η ανεξάρτητη επιτροπή της Premier League επιβεβαίωσε την απόφαση. Η ποινή δεν έχει ανακοινωθεί, ενώ η City που επιμένει για την αυθαιότητά της έχει δικαίωμα έφεσης μέχρι την Παρασκευή. Τέλος, για την πρώτη κατηγορία του Nations League, στα χθεσινά παιχνίδια, Ισπανία-Κροατία 4-1 με σόου του Γιαμάλ, Τσεχία-Αγγλία 0-2.
5: Ο καιρός.
0: Την πρόγνωση του καιρού θα ακούσουμε από τη μετεωρολόγο μας Ελίνα Καρέτσου.
7: Καλημέρα σας. Σήμερα θα είναι πιο βροχερός ο καιρός στα ανατολικά και τα νότια τμήματα και καλύτερο στα δυτικά και τα βόρεια. Έτσι, στην Αττική αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές κατά διαστήματα, ενώ από το μεσημέρι και μετά κατά τόπους θα εκδηλωθούν και κάποιες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 21 βαθμούς και οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 με 8 μποφόρ. Η Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει μερική ηλιοφάνεια με νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 25 βαθμούς και οι άνεμοι θα είναι αρχικά βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 πρόσκαιρα έως 5 μποφόρ και από το μεσημέρι θα γίνουν μεταβλητοί. Σχετικά με την υπόλοιπη χώρα, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στην Ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, την Κεντρική και Ανατολική Στερεά, την Ανατολική και Νότια Πελοπόννησο, τις Δυτικές Κυκλάδες και την Κρήτη. Από το μεσημέρι να πούμε ότι τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους έντονα κυρίως σε Εύβοια και Κρήτη, ενώ τοπικές βροχές θα σημειωθούν επίσης στο βορειοανατολικό Αιγαίο μέχρι το απόγευμα, καθώς και στη Δυτική Πελοπόννησο και τα νοτιότερα τμήματα των Δωδεκανήσων, πάλι το μεσημέρι και το απόγευμα. Τα δυτικά και τα βόρεια, όπως είπαμε και στην αρχή, θα υπάρχουν διαστήματα ηλιοφάνειας με τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Τώρα, σε ό,τι αφορά τους ανέμους, θα πνέουν ιδιαίτερα ισχυροί και τοπικά θυελλώδεις, βόρειοι 6 με 8 και τοπικά 9 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα φτάσει στα ανατολικά και νότια τους 21 με 24 βαθμούς και στα δυτικά τα βόρεια και τα δωδεκάνησα τους 25 με 27 βαθμούς Κελσίου.
5: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Για την κυκλοφορία στους δρόμους μας ενημερώνει η Κατερίνα Μπούκα.
8: 20 λεπτές καθυστερήσεις σημειώνονται αυτήν την ώρα στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από κόμβο Δημοκρατίας έως κόμβο Κηφισίας, ενώ στις εξόδους για Λαμία οι καθυστερήσεις φτάνουν τα 15 λεπτά και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Με δυσχέρεια διεξάγεται κυκλοφορία και στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου από Χαϊδάρι ως Καραμαγκά, στη λεωφόρος Χιστούς Καραμαγκά, στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος έως Αχαρνών, αλλά και στην κάθοδο από Νέα Φιλαδέλφια έως λεωφόρο Αθηνών ανατμήματα. Χαμηλές ταχύτητες και σε Αλεξάνδρας, Κηφισίας και Μεσογείων ανατμήματα, στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από Άγιο Σώστη, αλλά και στους δρόμους περιμετρικά της πλατείας Συντάγματος.
0: Και σε αυτό το σημείο το πρωινό μαγκαζίνο του Mega News 104,6 ολοκληρώθηκε. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 8.30. Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες τα νέα.gr και το βήμα.gr. Ακολουθούν Γιώργος Χουδαλάκης και Δημήτρης Καμπουράκης.
5: Mega News 104,6.
9: Αντίδραση.
10: Αντίθεση.
9: Αντίπαλος.
10: Αντιπολίτευση.
9: Αντιπαράθεση.
11: Παρακαλώ.
10: Αντίσταση.
9: Αντίκρουση.
10: Αντιλογία.
9: Αντιδικία.
10: Αντιπαραβολή.
9: Αντιστροφή.
10: Αντιπρόταση.
9: Αντιπρόσωπος.
10: Αντικατάσταση.
9: Αντίβαρο.
10: Αντίκτυπος.
9: Αντίληψη.
10: Αντιπερισπασμός.

0: Έλα, κούνα Μαντήλη. Αποχαιρέτα τον. Φεύγει. Διάτος. Τελείωσε, ρε παιδί. 30 ρε σήμερα. Από χτες σε ψήνω ότι αυτό ήρθε, έφυγε το ένα
1: τάκι. Απληρωθούμε.
0: Ναι, ρε. Καλύτερη μέρα.
1: Αυτό είναι.
0: Ξέρεις γιατί λέγανε κάποτε. Και ο μήνας είχε 9.
1: Καμήλωσαμε. Ναι, πληρώνονταν στις 9.
0: Γιατί ήταν 9 η μέρα. Αυτές είναι οι ωραίες στιγμές του μήνα. Ειδήσεις αν έχεις σιγουριά θα πληρωθείς.
1: Να είσαι σίγουρος, είναι καλό πράγμα.
0: Να τα λέμε παιδιά και αυτά. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε κανονικά. Δημήτρης Αρετάκης εδώ απέναντί μας. Θα ρυθμίσει τους ήχους. Θα κάνει τα κουμάτα του βασικά. Όπως συνήθως συμβαίνει.
1: Εντάξει. Ωραία.
0: Εντάξει,
1: ναι. Κανονίζουμε εδώ τα θέματα μας τα τεχνικά.
0: Το κατάλαβα.
1: Έχω αλλάξει ο Γιώργης εδώ.
0: Ο Δημήτρης Καμπουράκης εδώ. Ο Νίκος Νικολακόπουλος διαλύει τραγούδια. Η Σοφία Φίγα κάνει την συνταξία. Εσείς που γουστάρετε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά 211-016-1046. Εκεί σας περιμένει Ευγένεια, παρακαλώ πολύ. Ιωάννα Μπέχλου. Στούντιο παπάκι meganews1046.gr για τα email και για τα Viber και το WhatsApp. 698-104-104-6. Είναι αυτό που λέει. Από πού να σε ξεκινήσω, αδερφέ μου?
1: Ό,τι γουστάρεις. Ξεκίνα για να καταλάβω τι όρεξη έχεις.
0: Τι όρεξη έχω?
1: Ναι. Δηλαδή πώς θα πάει
0: τώρα,
1: η εκπομπή σήμερα?
0: Παιδιά, θα σας πω το εξής. Εγώ αυτή την πρωινή ώρα που διαβάζω τις εφημερίδες και τα λοιπά, αλλιώς ξεκινάω συνήθως, γιατί με αγγίζουν τα δικά μας.
1: Ρε, άστα αυτά τώρα, σε είδα τι διάβαζες.
0: Τι διάβαζα? Τον Ερντογάν.
1: Ναι.
0: Σιγά και μου δεν το τάχνει. Ναι, εντάξει, αυτά
1: ναι.
0: Είναι ομοφοβικά και διάφορα τέτοια.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, όπως ο άλλος το έχει πιάσει, ότι υπάρχει ένα κοινό έξω και το πουλάει και σου λέει, okay, ας του δώσω, ξέρω εγώ, ο Ερντογάν ομοφιλόφιλος.
1: Ναι,
0: εντάξει, okay. Ναι. Θα το κοιτάξει και αυτό βέβαια, δουλειά μας είναι. Ξέρεις τι μου κάτσε πιο πολύ? Αυτό που συζητάγαμε και με τον Κακούση τώρα και τον Τσεκούρα. Το θέμα της Ευρώπης που δεν μπορεί να πάρει, παιδιά, μισή απόφαση. Δηλαδή όλος ο κόσμος συζητάει για το θέμα της ακρίβειας, της ενέργειας, των καυσίμων. Έρχεται χειμώνας, ζέστη, καλός καλοκαίρι, πώς το λέει, άντε για να χαιρετήσω. Έρχεται χειμώνας και αν μιλάμε εμείς για χειμώνα, Ελλάδα, πώς το λέει, ανηλοκομόντο, κρύο δεν έκανες ποτέ.
1: Ναι, ναι.
0: Και την ίδια ώρα που βλέπεις ότι σχεδόν ο νότος, να το πω, της Ευρώπης, επειδή όχι οριζόντια μέτρα και τα λοιπά, έρχονται οι Γερμανοί και δεν είναι και μόνοι και τους βλέπεις, όπα.
1: Είναι προτεστάντες. Σου λέει, παιδιά, τι έχουμε, κρίση, μάλιστα, ζωρίσου λίγο.
0: Ναι, πεθαμένοι θα είναι από το κρύο.
1: Ζωρίσου λίγο, σου λέει.
0: Όχι.
1: Ο Γερμανός και ο Σουηδός και ο Νορβηγός και αυτοί.
0: Κοίτα, ζωρίσου λίγο.
1: Εάν
0: σε εμάς εδώ κάθε μήνα στο χειμώνα διάβαζα ενδιαφέρον ρεπορτάζ, στα νέα. Είναι 100 ευρώ ακριβότερος. Σκέφτομαι ότι σε χώρες όπως οι βόρειες χώρες, όπου οι θερμοκρασίες υπό το μηδέν είναι συνηθισμένο πράγμα, όσο και να έχει συνηθίσει, θα θέλει.
1: Θα είναι παραπάνω. Ρε, εσύ άκουσε εδώ τώρα. Η Ευρώπη αργεί. Αλλά στο τέλος κάτι αποφασίζει. Είναι αυτό τώρα το ίδιο, το ξέρουμε. Τόσα χρόνια είμαστε εκεί μέσα. Αργεί. Μπουρ. Ναι, όχι, εγώ θα βάλω βέτο, εγώ άλλο συμφέρον, αλλιώς τα βλέπω. Άλλη νοοτροπία, άλλη θρησκεία, άλλο αυτό. Κατά βρουν στο τέλος. Κάτι θα βρουν. Κάτι θα βρουν. Εντάξει. Βιαζόμαστε σύμφωνοι, αλλά.
0: Κοιτάξτε
1: αυτό. Δηλαδή, τι θέλαμε, να έχουμε ένα Πούτιν να πει, θα πεινάσετε, θα διψάσετε ή θα σα τρέσω με χρυσά κουτάλια. Δεν θέλουμε αυτό. Θέλουμε μία.
0: Μην επικαλείσαι και στον μπαμπούλα συνέχεια και με τρελαίνει. Τι θες να μου. Α, υπάρχουν και χειρότερα. Πάντα υπάρχουν και χειρότερα. Απλώς περιμένεις μετά από δεκαετίες λειτουργίας αυτά που θα το έχει νηπιακές ασθένειες. Έτσι.
1: Δεν είναι νηπιακή ασθένεια. Αυτό είναι η ψυχή της Ευρώπης αυτή. Ότι γίνεται μια συνεχής διαπραγμάτευση. Αλλιώς δεν θα υπήρχε καθόλου. Θα ήμασταν ολομόναχοι. Μοναχοί ήμασταν. Αποφασίζαμε για εμάς. Αλλά τι δυνατότητα.
0: Εμένα πάντως και το λέω.
1: Μακάρι να ήταν λίγο καλύτερα τα πράγματα.
0: Μακάρι να ήταν λίγο καλύτερα. Εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι δεν μπορούν να βγάλουν άκρη και στα απλά. Έτσι.
1: Δεν είναι και απλή τώρα μια διεθνής ενεργειακή κρίση, αλλά σύμφωνοι, ναι.
0: Ναι, κοίτα να δεις. Μου είπες τι με άγγιξε. Προφανώς αυτό ήταν ένα θέμα το οποίο στην έναρξη της μέρας.
1: Ναι, βέβαια, διότι θα είμαστε όλο το χειμώνα, με αυτό θα ασχολούμαστε και, και σοβαρό το να κάνουμε στο σπίτι μέσα. Είναι θέμα τώρα.
0: Τώρα δεν ξέρω πόσο παρήγορο μπορεί να είναι αν υιοθετήσει κάποιο τη δικιά σου άποψη, τη δικιά μου άποψη. Δηλαδή έχει και πει, α, ξέρετε κάτι. Υπάρχουν τα χειρότερα. Ή όπως εγώ που λένε ότι αυτό είναι μια αποτυχία. Γιατί η διαπραγμάτευση έχει επιτυχία όταν καταλήγει κάπου. Όχι όταν δεν καταλήγει πουθενά. Έτσι. Και άστο το νεκεδάκι να πάει παρακάτω. Αλλά τέλος πάντων, λέω ότι. Πες ότι πάω στο επόμενο. Τριαντόπουλος είναι θέμα. Μεγάλο θέμα.
1: Φυσικά.
0: Μεγάλο θέμα.
1: Φυσικά.
0: Και μεγάλο θέμα, όχι γιατί το λέω εγώ ή συμφώνησε παραδόξου μου. Ρε Αντίκριστα. Ρε Αντίκριστα. Να σου πω. Μιλάμε για τον άνθρωπο ο οποίος ήταν υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό.
1: Ναι.
0: Αυτό από μόνο του είναι θέμα μεγάλο. Γιατί αγγίζει κατευθείαν τον.
1: Παραπέμφθηκε, δεν καταδικάστηκε.
0: Προφανώς θα το παρακολουθήσει. Δεν το καταδικάσω εγώ. Θα γίνει κλήρωση να βγάλουν τους δικαστές.
1: Θα τους βγάλουν τους δικαστές και θα γίνει δίκη. Εντάξει. Παραπέμφθηκε.
0: Εντάξει, παραπέμφθηκε. Αυτό για μένα είναι μεγάλο θέμα. Προφανέστατα. Υπάρχουν όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν χάσει τους δικούς τους και περιμένανε και βέβαια υπάρχει και το πολιτικό κομμάτι της, το οποίο δεν θέλω να το προσπεράσω για τα λεγόμενα μπαζώματα, γιατί ο λόγος παραπομπής αυτός είναι.
1: Αυτό είναι, ότι βάλανε χώμα για να πάει ο Γιορανός να σηκώσει τα βαγόνια.
0: Όχι, αυτό είναι η ερμηνεία ή τέλος πάντων οι αιτιολόγοι που έδωσαν οι ίδιοι, ότι παραπέμπεται για το θέμα της πώς να το πει κάποιος τώρα. Το ότι αλλάξαν το περιβάλλον και τα στοιχεία και τα λοιπά είναι πάρα πολύ χοντρό πράγμα και δεν ξέρω αν στα αλήθεια ευχαριστούν τον.
1: Πες μου κάτι, αν είχαν αποφασίσει ότι δεν υπάρχει θέμα, θα ήταν η δικαιοσύνη κατευθυνόμενη.
0: Αν θα ήταν.
1: Αν δεν είχαν αποφασίσει ότι δεν υπήρξε θέμα, θα ήταν κατευθυνόμενη, ναι ή όχι.
0: Φαντάζομαι ότι θα ήταν πάρα πολύ δυσαρεστημένος ο κόσμος. Εγώ θα ήμουν σε αυτό το δάνειο.
1: Ναι, αν ήσουν δικαστής, θα υπέγραψε εσύ. Να βγάλω εγώ απόφαση, ας το δικαστήριο.
0: Όχι, δεν
1: παραπέμψω ναι, στο δικαστήριο και ας αποφασίσει εκεί πέρα. Όπως έλεγε και ο Παπαγγελόπουλος. Μα ξέρεις, δεν υπάρχουν και πολλά στιγμή. Ας πάω στο δικαστήριο και ας αποδείξουν. Δεν με νοιάζει. Λοιπόν, και ο δικαστής είναι μέλος κοινωνίας και ακούει γύρω του. Λέει λοιπόν ο ανακριτής που του παρέμεψε και αυτό. Οκ, παιδιά, εγώ θα πάρω την ευθύνη. Όχι. Είχε άποψη βέβαια, δικανική, διαβάβδο, οκ. Ας πάει στο δικαστήριο να αποδείξουν. Δεν θα τρώγει αυτό στην πλέμπα. Το κυνήγι, το αυτό.
0: Ναι, το κοίτα να δεις τώρα.
1: Τώρα, ο δικαστής ήταν σε μια αυτή. Εάν έλεγε, όχι παιδιά, δεν υπήρξε μπάζωμα.
0: Ανοίγεις μια συζήτηση που λέει τι ακριβώς, για να καταλάβω. Ερωτάς αν σεβόμαστε τις διαδικασίες ή αν σεβόμαστε όλες τις αποφάσεις ή τέλος πάντων.
1: Όλες τις αποφάσεις.
0: Εγώ σέβομαι όλες τις αποφάσεις, αλλά προφανώς υπάρχουν και πολλές με τις οποίες δηλώνω στα ίσα ότι αυτή εμένα δεν μου αποκαθιστά το δίκιο μέσα μου.
1: Ναι, ρε παιδί.
0: Υπάρχουν και αυτές οι αποφάσεις.
1: Φυσικά, φυσικά.
0: Ούτε μία, ούτε δύο, ούτε σπάνιες είναι.
1: Ασφαλώς.
0: Αλλά λέω ότι ο Τριαντόπουλος είναι μεγάλο θέμα ούτως ή άλλως.
1: Προφανώς είναι, το δίνω. Το δικαστήριο, όταν αποφασίζει το δικαστήριο, παιδιά.
0: Όπως.
1: Αν αποφασίζει, είναι ένοχος.
0: Όπως πολύ σοβαρό ήταν και το χθεσινό με τον Πατούλη. Εγώ ρε, νόμιζα ότι ο Πατούλης με τον Άδωνη. Λόγω των δημόσιων δηλώσεων, ναι. Γιατί δηλώναν και ιδιότητα τη φιλία του κτλ. Δεν θα υπήρχε.
1: Γιατί δεν είναι φίλο, δεν θα τον παραπέμψει άμα αυτό. Εντάξει.
0: Έχω την εντύπωση ότι όλα τα προηγούμενα, δηλαδή αυτά τα περί πόσο κολλητή, πόσο φίλοι, πόσο αυτό κτλ. Είμαστε. Αυτό.
1: Τι σχέση έχει. Εμεί φίλοι μα, να μην σκοτώσω άνθρωπο, τι θα ψήσει. Είμαστε φίλοι και άρα μην πάει στο δικαστήριο. Λέω εγώ τώρα. Αυτό σου λέω. Δεν έχει νόημα.
0: Εντάξει, εγώ είμαι ελαττωματικό εργαλείο, δεν μπορώ. Στο θέμα τη αλήθεια.
1: Ναι.
0: Πάω παρακάτω, δεν μιλάμε προσωπικά. Λέω ότι η στάση που υπήρχε, η ατμόσφαιρα που δημιουργούσαν.
1: Τον κάλυπτο.
0: Τον κάλυπτο.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Γι' αυτό και ακριβώς λέω ότι.
1: Ναι, αλλά όταν σου λέει.
0: Μέχρι χθες εκάλυπτα και τώρα μπαμπαμπούμπα, είναι κάπως. Πώς θα γίνει.
1: Υπάρχει κάποιο παραπεμπτικό, με συγχωρείς. Δηλαδή τώρα γιατί τον κατηγορούμε, για αυτά που έλεγε πριν, για αυτό που κάνει τώρα.
0: Εγώ θα σου πω το εξής. Δεν θέλω να κατηγορήσω ούτε τον Άδωνη για οτιδήποτε. Αν ξεκινούσα από κάτι, θα έλεγα ότι πολλά λες. Μιλάς πάρα πολύ.
1: Αυτό είναι ισχύ.
0: Αυτό το ότι κάποιος μου λέει πάρα πολύ, πρέπει να θυμάται και τι λέει. Αυτό που λέω σαν παράπονο σήμερα, ότι έφυγε μέχρι προχτές, έβγαινε και έκανε δηλώσεις. Έλεγε τούτο, εκείνο, το άλλο, πόσο φίλοι είσαστε και ξέρω εγώ, μπουρου. Αυτό το πράγμα με το αμέσως επόμενο είναι σαν τον τραμπ. Άλλο το πρωί, άλλο το μεσημέρι, άλλο το βράδυ.
1: Με να πω τώρα, να θυμηθώ και εγώ τον Τσίπρα και όλο το υπουργικό του συμβούλιο που
0: δεν θα θυμηθεί όπου θε.
1: Δεν θέλει να τους δει.
0: Εμένα δεν με
1: νοιάζει. Ανθρώπους δηλαδή που δούλεψε μαζί σου 10 χρόνια, που λέει ότι πέτυχε μαζί η πολιτική του και τώρα ήθελε να του δει. Μακριά, φεύγα.
0: Τι θέλω να σου πω.
1: Θέλω να σου πω ότι αυτό είναι πρεσί.
0: Όχι. Δεν μπορώ να το δεχτώ. Δεν θα σου έλεγα τα ίδια πράγματα. Κοίτα, καταρχήν κάθε φορά που ανοίγουμε κουβέντα και πάμε στο Τσίπρα, υπάρχει αυτή, αυτό το κύμα των μηνυμάτων. Το ξέρει και δεν σε νοιάζει. Το ξέρω ότι δεν σε νοιάζει, αλλά εγώ θα το πω. Έχει να κάνει με έναν συμψηφισμό. Δεν πάμε να κάνουμε συμψηφισμό. Ο Τσίπρα έχει το δικό του πολιτικό λογαριασμό. Δηλαδή, πώς είπε την προηγούμενη εβδομάδα, αν όχι εμείς κανείς.
1: Ναι.
0: Έτσι. Χθες βγήκε και δήλωσε κάτι τελείως διαφορετικό. Αν όχι εμείς, τότε ποιοι. Μάλιστα. Αν είχε πει αυτό, δεν θα κάναμε κριτική στο προηγούμενο. Μια χαρά είναι το αν όχι okay, εμείς, τότε ναι. Ποιοι. Θέλω να σου πω ότι για τον καθένα φτιάχνουμε. Πώς το λένε, ένα folder, ένα φάκελο. Και το ξεκινάμε και το κουρεύουμε.
1: Συμφωνώ. Ναι. Λοιπόν, ο Τριαντόπουλος λοιπόν παραπέμπεται και έσχος και αυτό και αυτό ήταν και δίπλα στον Πρωθυπουργό. Προφανώς έχει πολιτική ευθύνη και ο Μητσοτάκης και μην τον κρύβεται κλπ. Συμφωνώ απολύτως. Θα είναι συμψηφισμός να πω λοιπόν ότι οι ίδιοι άνθρωποι που λένε έσχος Τριαντόπουλος τα λοιπά υπολείπτονται και ακούνε και κάτω και βλέπουν τον καταδικασμένο για παράβαση καθήκοντος τελεσίδικα παπά στη Θεσσαλονίκη και τον καλούν σε συνεντεύξεις και τον κάνουν και τον δίνουν και κύριε παπά και περάστε κύριε παπά και καθίστε κύριε παπά. Δεν είναι καταδικασμένος τελεσίδικα. Είναι συμψηφισμός αυτό.
0: Όχι. Θα σου πω ότι πιστεύω όμως. Ναι. Πιστεύω ότι όταν αρχίζουμε και μπερδεύουμε το ένα θέμα με το άλλο, τότε κάπου χάνεται αυτό που θα λέγαμε η δικιά μας έξωθε καλή μαρτυρία. Ότι κοίτα, να δεις τα παιδιά έρχονται εκεί πέρα να πούνε την άποψή τους για τα θέματα που σκάνε κάθε μέρα, που κάνουν την κριτική τους, που δεν χαρίζονται σε κανέναν κτλ. Όταν ξεκινάς λοιπόν τώρα, για παράδειγμα, λες τον παπά. Εντάξει, λες οι άνθρωποι που. Ποιοι είναι οι άνθρωποι που. Εσείς και εγώ είμαστε. Είμαστε οι άνθρωποι που παρακολουθούμε το τι συμβαίνει στον τόπο μας και ανάλογα με το τι θεωρούμε κάθε φορά σωστό ή σωστότερο ή λιγότερο κακό και τα λοιπά αποφασίζουμε. Αυτό μας κάνει και αυτό μας κάνει.
1: Ισχύει απόλυτα.
0: Δηλαδή θέλω να πω ότι εμένα η οπαδική προσέγγιση του τύπου είμαι πανιονάρα, με όποιο και να παίξουμε θα κερδίσει ο Πανιόνιος. Με τη Ρεάλ θα παίξουμε, θα κερδίσει ο Πανιόνιος. Με τον Ολυμπιακό θα
1: ναι, εγώ δεν λέω αυτό.
0: Αυτό είναι σαν γλαμάρα όμως.
1: Προφανώς είναι σαν γλαμάρα, δεν το λέω εγώ αυτό.
0: Ναι.
1: Καθόλου δεν το λέω αυτό.
0: Ναι.
1: Εγώ λέω ότι πρέπει να είμαστε ακριβοδίκαιοι να σε όλες μας τις κρίσεις.
0: Μα για να είμαστε, λέω ακριβοδίκαιοι.
1: Αυτό.
0: Εντάξει,
1: λοιπόν, εγώ είπα λοιπόν.
0: Δεν χρειάζεται κατά μια ισορροπία του τύπου, ξέρω εγώ. Α, ξέρεις και οι άλλοι τα ίδια κάνανε. Αυτό είναι πολιτική. Είναι η ατζέντα, ρε παιδάκι μου, του κόμματος.
1: Όχι, λάθος.
0: Παρακαλώ.
1: Δεν είναι καθόλου ατζέντα του κόμματος. Πιάνου κόμματος.
0: Του κόμματος, το οποίο για παράδειγμα χρησιμοποιεί τα ίδια επιχείρηματα. Αν δανειζόμαστε.
1: Δηλαδή, αν πω εγώ ένα επιχείρημα, επειδή το έχει χρησιμοποιήσει ένα κόμμα, εγώ είμαι υπάλληλος του κόμματος.
0: Όχι, υπάλληλος σε καμία περίπτωση δεν είσαι κανένα. Αλλά επειδή με ρωτάς και μου βάζεις το εγώ στη μέση, θα σου απαντήσω.
1: Ναι.
0: Μάλλον δίνεις γραμμή, δεν παίρνεις.
1: Άλλο αυτό.
0: Δηλαδή θέλω να πω ότι.
1: Άλλο, επειδή, αυτό είναι άλλο. Εγώ λέω τη γνώμη μου και άμα θέλω να μου τη κάνει.
0: Επειδή το έχω ακούσει και για μένα αυτό το πράγμα, σου λέω ότι όταν κάποιος έχει το δικό του μυαλό, σκέφτεται με δικό του τρόπο. Τέλος πάντων, έχουν περάσει και τα χρόνια, πολλά χρόνια στη δουλειά. Έχεις κατακτήσει το δικαίωμα
1: να παραπέμφθηκε. Είναι πολιτικό θέμα, σοβαρό.
0: Πολύ σοβαρό.
1: Συνεχίζω να πιστεύω ότι δεν υπήρξε συνειδητό μπάζωμα για να ξεκαθαρίσω τη θέση μου.
0: Ναι.
1: Απολύτως το πιστεύω.
0: Ότι έπρεπε να γίνει το μπάζωμα.
1: Εγώ πιστεύω, επειδή ήμουνα ζωντανά στη τηλεοράση τότε και φωνάζαμε όλοι, παιδιά, είναι κομμάτια των παιδιών στα βαγόνια. Βγάζαμε τους γονείς και κλαίγανε και ουρλιάζανε. Φέρετε μας τα παιδιά μας, πού είναι τα κομμάτια τους. Μπορεί να ζουν από κάτω και τα λέει. Στο Skype ήμουν τότε.
0: Ναι.
1: Και έκανα ζωντανή σύνδεση. Και τους είχα τους γονείς απέναντι. Λοιπόν, τότε το αίτημα ήταν σηκώστε τα βαγόνια, σηκώστε τα αυτό, ανοίξτε να μπας και βρεθεί κανένας από κάτω. Αυτό ήταν. Λοιπόν, εγώ συνεχίζω να πιστεύω ότι δεν μέσα σε μια ώρα μέσα. Έδωσε γραμμή ο Μητσοτάκης, ο Τάδε, ο Μπίξε, ο Δίξε, ότι παιδιά υπήρχε ένα κιλό ξυλόλιο κάπου κρυμμένο και που κάνει 3 χιλιάρικα και για να μας κατηγορούσουν βάλτε τα χώματα να το αλλοιώσετε
0: λοιπόν,
1: και τα
0: έχω, εδώ, ναι, έχω να πω κάτι σε αυτό πάνω.
1: Δεν το πιστεύω.
0: Καταρχήν φτάνουμε πάρα πολύ εύκολα στο απέναντι κομμάτι. Για σένα μιλώ.
1: Για μένα.
0: Για σένα μιλώ. Υπάρχει όλο το προηγούμενο. Δηλαδή έπρεπε να γίνει αυτό. Είναι η ερώτηση. Έπρεπε να πάνε να μπαζώσουν το χώρο. Δεν πάω στη λογική αν μπαζώσανε για την κομπίνα ή για να κουκουλώσουν. Αυτό είναι θέμα δόλου. Είναι θέμα ενός κινήτρου
1: που μπορεί να πάει. Άρα μπορεί να τους καταλογίσει τεχνική ικανότητα.
0: Είμαι ένα βήμα πριν. Έτσι. Και φαντάζομαι ότι αυτό θα είναι και το κύριο ζητούμενο στο ειδικό δικαστήριο.
1: Όλοι,
0: δηλαδή, ο Τριαντόπουλος έκανε ένα λάθος το οποίο εξαφάνισε τα στοιχεία ή τέλος πάντων δυσκόλεψε την έρευνα κτλ. Να μάθουμε γιατί. Αυτό είναι το ζητούμενο.
1: Και δεν υπάρχει πολιτική ευθύνη όμως.
0: Έλα.
1: Αν είναι αυτό, δεν υπάρχει πολιτική ευθύνη.
0: Υπάρχει πολιτική ευθύνη.
1: Καμία. Υπάρχει. Τεχνική ανικανότητα υπάρχει.
0: Όχι. Υπάρχει πολιτική ευθύνη τη στιγμή που κάνει λάθος επιλογή. Δεν υπάρχει πάντα. Δεν το συζητώ. Τώρα αυτό ήταν. Ρε, να σου πω κάτι.
1: Περικαλώ.
0: Πόσο γρήγορα κυλιάει η ώρα.
1: Η Μαρία... Άμα πλακωνόμαστε κιόλας.
0: Ναι, ναι. Αυτό είναι πολύ. Ξυπνήσατε, ναι. Ήρθαμε οπότε. Μαρία Αλιφάντη, τι τηλίδησαν.
2: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων στις 8.30 από το Mega News 104,6, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Σεισμική δόνηση 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε νωρίτερα στη Θήβα, με το επίκεντρο να εντοπίζεται σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο 6 χιλιόμετρα βόρειο-δυτικά της Ασοπίας. Τις παρεμβάσεις της για τη μείωση του κόστους των καυσίμων κίνησης αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα η κυβέρνηση. Εν τω μεταξύ, χωρίς κοινή ευρωπαϊκή απάντηση, έληξε το χθεσινό άτυπο συμβούλιο των Υπουργών Ενέργειας στο Δουβλίνο. Σε μια προσπάθεια συγκράτησης των τιμών των καυσίμων, η κυβέρνηση Τραμπ ανακοίνωσε ότι προσφέρει στις εταιρείες ενέργειας ως δανεισμό 40 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου από τα στρατηγικά αποθέματα της χώρας. Στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας διαβίβασε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης στις καταγγελίες σχετικά με τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργο Πατούλη, ώστε να διερευνηθεί η νομιμότητα των ενεργειών που έχουν τεθεί υπό αμφισβήτηση. Για ανθρωποφαγία και διασπορά ψευδών ειδήσεων έκανε λόγο ο κύριος Πατούλη σε ανάρτησή του. Για εμπεχμό κάνει λόγο το ΠΑΣΟΚ, τονίζοντας ότι μόλις λίγες ημέρες πριν ο Υπουργός Υγείας υπερασπιζόταν δημόσια τον κύριο Πατούλη. Σε εξέλιξη μεγάλη ευρωπαϊκή αστυνομική επιχείρηση κατά εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να πολλούσε διαδικτυακά μεταχειρισμένα κινητά τηλέφωνα από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και το Χονγκ Κονγκ ως καινούρια. Οι απώλειες από ΦΠΑ στα κράτη-μέλη ξεπερνούν τα 30 εκατομμύρια ευρώ. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα στην οδό Πατησίων, στο ύψος της πλατείας Κολιάτσου. Εγκύος γυναίκα, στην προσπάθειά της να διασχίσει το δρόμο πεζή, παρασύρθηκε και τραυματίστηκε από ηλεκτρικό πατίνι που οδηγούσε άτομο νεαρής ηλικίας. Τα ξημερώματα στην Παρηγοριά Χανίων, αυτοκίνητο που εκινείτο από τον Πλατανιά προς τα Χανιά εξετράπη της πορείας του, προσέκρουσε αρχικά σε κουτί της ΔΕΗ και στη συνέχεια σε κολόνα, με αποτέλεσμα να προκληθεί διακοπή ρεύματος στην περιοχή. Ακολούθησε ανατροπή του οχήματος, το οποίο χτύπησε σε σταθμευμένα αυτοκίνητα. Οι διασώστες διαπίστωσαν ότι από τους 4 επιβαίνοντες, οι 2 είχαν ήδη αποχωρήσει από το σημείο του τροχαίου. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σήμερα στην Αττική. Μέχρι τους 21 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι τους 25 στη Θεσσαλονίκη. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
2: Mega News 104,6. Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Το έχω δει στο σινέμα. Αφού το έχει δει στο σινέμα, ας το δει και στο θέατρο.
5: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλάμα Πρετεντέρη, που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς, επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
6: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
5: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
7: την Κυριακή με το Βήμα Πλατών Τίμεως. Πώς δημιουργήθηκε το σύμπαν, ποιο είναι το μυστικό της χαμένης Ατλαντίδας, το κορυφαίο έργο της αρχαίας ελληνικής κοσμολογίας δίνει τις απαντήσεις. Ο πρώτος τόμος μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
8: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Μίτινγκ. Συνεργείο. Ελευθερικά. Υγεία.
9: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / your health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.

0: Δηλαδή, ξέρεις τι είναι, κοιμάσαι 10.30. Χθες κοιμήθηκα 10.30 και δεν είχα τι να κάνω. Δηλαδή, έγραψα, κοίταξα, χάλιψα τη τηλεόραση, δεν είχε τίποτα. Βαρέθηκα, νύσταξα.
1: Θέλετε και τον Ολυμπιακό, φαντάζομαι.
0: Εγώ όχι, δεν είδα τίποτα. Δεν τον είδα. Λοιπόν.
1: Ματσάρα, φίλε.
0: Ναι, το διάβασα.
1: Ματσάρα, ματσάρα.
0: Έπεσε και κοιμήθηκα. Και ξύπνησα 4.
1: Εντάξει, γιατί.
0: Εγώ σου λέει
1: μεγάλη άνθρωποι ναι. Μου δεν θέλουν πολύ.
0: Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε παιδί.
1: Λοιπόν, τώρα επειδή σε ξεκίνησε και η Όλγα το πρωί-πρωί, γιατί το.
0: Μα αυτό,
1: το,
0: ναι.
1: Για το ψωμί θα μιλήσω. Πρόσεξε.
0: Παιδιά, το ψωμί δεν υπάρχει.
1: Εντάξει.
0: Δηλαδή, όσοι κάτω η δικτατορία των διατροφολόγων που θέλουν να κόψουν το ψωμί στους ανθρώπους. Ο παππούς μου ήταν ψωμάς.
1: Έχουμε και δεύτερο λοιπόν, πέρα τα όλα τα άλλα, το είναι ωραίο το ψωμί κτλ. Πέρα το ότι έχουμε προσωπικά, φούρνες. Ο παππούς μου ήταν φούρναρης κτλ. Ναι. Έχουμε και κάτι ακόμα.
0: Ναι.
1: Θα καταλάβετε τώρα, καλωσορίζοντας εμείς εδώ στο Αντεκριστού τον Ιάσον Καπλάνη, πρόεδρο της Συντεχνίας Αρτοποιών Αθηνών, Προαστίων και Περιχώρων, γιατί οι άνθρωποι έχουν κινητοποίηση σήμερα.
0: Ωραία.
1: Είπαμε να σταθούμε δίπλα,
0: πολύ καλά,
1: να το φωνάξουμε, να καταλάβετε τι του συμβαίνει. Καλώς τον κύριο πρόεδρε.
0: Γεια σας, γεια σας.
2: Καλημέρα, καλημέρα σας, τι κάνετε.
0: Καλά είμαστε.
1: Μωρέ, καλά είμαστε, αλλά πάνε να μας κόψετε το ψωμί και έχουμε θέματα μεγάλα.
0: Τώρα να ρωτήσω κάτι. Ψωμί θα το λέμε ή ψωμάκι?
2: Νομίζω ότι πια το λέμε ψωμάκι.
1: ένα δίκιο το έχετε. Λοιπόν, καταρχήν επειδή είπα για την κινητοποίηση, να πω έχετε ένα ραντεβού με τους συναδέλφους σας 7 η ώρα το απόγευμα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, έτσι.
2: Ναι, η Συντεχνία Αρτοποιών Αθήνας έχει καλέσει παράσταση διαμαρτυρίας σήμερα το απόγευμα σε 7 έξω από το Υπουργείο Ενέργειας Μεσογείων 119. Καλούμε όλους τους συναδέλφους να είναι εκεί για να διατρενώσουμε τα προβλήματά μας.
1: Τα οποία είναι τώρα, και ξεκινάς που λέει και καλημέρα.
2: Ναι, ακριβώς. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε τώρα είναι η ενεργειακή ακρίβεια. Μιλάμε για ένα πρόβλημα που έχει ξεκινήσει από τον πόλεμο της Ουκρανίας, έχει επιδεινωθεί πάρα πολύ αυτή την εποχή με τα στενά του Ορμούς. Δεν τα βγάζουμε πέρα. Σήμερα ο μήνας έχει 30, είναι η τελευταία μέρα του μήνα και τα έξοδα πραγματικά δεν έχουν βγει.
0: Ναι.
1: Βαρύ ακούγεται.
0: Πόσο έχει τώρα ανέβει, ρε παιδί, το κόστος σας? Δηλαδή, ξέρω εγώ, πες μας, τα τελευταία 4-5 χρόνια.
2: Ενεργειακά.
0: Για το ρεύμα τώρα.
2: Ναι, ενεργειακά μπορεί να φτάνει και το 50% πάνω. Ναι, μπορεί και παραπάνω, δεν μπορώ να σας πω τώρα. Το πετρέλαιο είναι επί δύο πριν από τον πόλεμο της Ουκρανίας. Το πετρέλαιο κίνηση. Το φυσικό αέριο τώρα έχει πιάσει ταβάνι, από ότι ακόμα θα πάει ακόμα παραπάνω.
0: Να σας πω, οι περισσότεροι φούρνοι και αυτοί, τέλος πάντων, τα συναδελφοί σας, τι χρησιμοποιούν κυρίως, ρεύμα, αέριο?
2: Όπου υπάρχει δίκτυο φυσικού αερίου, οι συνάδελφοι είχαν επιλέξει το φυσικό αέριο γιατί ήταν πιο φθηνό τα προηγούμενα χρόνια.
1: Είχε και μεγάλη διαφορά.
2: Εμείς παραδοσιακοί που δεν έχουμε ακόμα γραμμές φυσικού αερίου, έχουμε το πετρέλαιο, είναι πολύ λίγοι ηλεκτρικοί φούρνοι.
0: Ναι.
2: Αλλά έχουμε ρεύμα πολύ στα ψυγεία.
0: Είναι και τα ψυγεία,
1: κύριε Καπλάνη, ξέρω ότι θα σας μαύρισα την καρδιά μου αυτή την ερώτηση, αλλά θα πρέπει να το πείτε για να το ακούσουν οι ακροατές εδώ του Mega News.
2: Ναι.
1: Δηλαδή, έχουμε την αύξηση αυτή στο κόστος και ταυτόχρονα έχουμε και τον ένα μετά τον άλλο οι φούρνοι να κλείνουν.
2: Ναι, κοιτάξτε να δείτε, το κόστος πέρα της ενέργειας επηρεάζει και τις μεταφορές, επηρεάζει και τις πρώτες ύλες.
1: Από όλα.
2: Επηρεάζει όλη την αλυσίδα.
0: Γιατί τα αλεύρια δεν έχουν ανέβει κατακόρυφα? Και οι ζάχαρες και αυτά.
2: Τα αλεύρια είχαμε μια πολύ μεγάλη αύξηση όταν ξέσπασε ο πόλεμος στην Ουκρανία, γιατί τα σιτηρά τα προμηθευόμαστε από εκεί. Ήρθε λίγο, ξαναλύθηκε η κατάσταση μετά. Αυτή την εποχή είμαστε σε εποχή ανατιμήσεων πάλι.
1: Σε αυτή την ερώτηση που σας έκανα σε σχέση με το αν κλείνουν οι φούρνοι, γιατί...
2: Ναι, κοιτάξτε να δείτε, έχουμε μια καταγραφή πανελλαδική τα τελευταία 3 χρόνια, όπου μιλάμε για περίπου στα 1500 αρτοπία, το οποίο αντιστοιχεί στο 10% του κλάδου.
1: 1500.
2: Είναι πολύ μεγάλο το νούμερο για αυτή την εποχή, αλλά δυστυχώς η εικόνα που έχουμε μπροστά μας είναι ακόμα χειρότερη. Δηλαδή θα κλείσουν ακόμα πολύ πιο πολλοί συνάδελφοι. Ήδη κλείνουνε.
0: Ναι.
1: Παλιότερα, όταν συζητάγαμε για τα θέματα των πιέσεων που ασκούνται στη δική σας αγορά, θυμάμαι λέγατε για τις λεγόμενες ζεστές γωνιές, ότι υπήρχε διάθεση των ψωμιού και από άλλους κτλ.
2: Δεν έχουν εξαλειφθεί αυτά τα προβλήματα. Συνεχίζουν και υπάρχουν φυσικά. Αλλά αυτή τη στιγμή ο μεγάλος δραχμάς μας είναι η ενέργεια. Ο μεγάλος δραχμάς μας.
0: Ωραία, και τι θα θέλατε, δηλαδή, θέλετε μια γενική ρύθμιση τώρα ή κάτι ειδικό για εσάς, ρε παιδιά? Δηλαδή,
2: κάπως... Εμείς πρώτα απ' όλα, ναι, αυτό που θέλουμε είναι η ειδική φορή κατανάλωσης και ο ΦΠΑ πάνω στον ειδικό φόρο κατανάλωσης, ότι έχει σχέση με την ενέργεια. Ζητάμε μια σταθερή τιμή στην κιλοβατόρα σε τιμές οι οποίες ήταν πριν την απελευθέρωση της αγοράς, που από 9 λεπτά που ήταν η κιλοβατόρα έχει φτάσει στα 15 τώρα. Και ζητάμε και άλλη μια σειρά μέτρων.
0: Ναι.
2: Αλλά τα βασικά αυτή τη στιγμή, αν με ρωτάτε, είναι αυτά. Είναι και το φορολογικό μέσα, είναι πολλά. Είναι πολλά από πού να το πιάσουμε και πού να το τελειώσουμε.
1: Κύριε Καπλάνη, τώρα στις 11...
2: Έχουμε και μεγάλα μαγαζιά, συγγνώμη να το πω και αυτό.
1: Παρακαλώ,
2: γιατί πέρα τη συζήτηση πάντα. Έχουμε και μεγάλα μαγαζιά, δηλαδή το δικό μου παίρνω τους χάρη κοντεύει τα 200 τετραγωνικά. Πριν 2 χρόνια όλοι οι Δήμοι της Ελλάδας προχωρήσαν σε αυξήσεις στα δημοτικά τέλη και μιλάμε για αυξήσεις πολύ μεγάλες. 80% σε μένα που είμαι στο Μενίδη. 100% αλλού, 50% αλλού. Σταγόνα σταγόνα και ο ψηφιακός μετασχηματισμός γεμίζει δηλαδή όλο έξοδα μια επιχείρηση από τις δικές μας.
1: Τώρα, ναι.
0: Ο ψηφιακός γιατί, ρε παιδί μου, ότι με τα τιμολόγια και με αυτά τα πράγματα,
2: Ναι, ό,τι καινούργιο μας ζητάνε είναι ένα έξτρα έξοδο για μας. Εμείς δεν είπαμε να μην γίνουν όλα αυτά, να μην εξυγχρονιστεί η χώρα. Προς Θεού, δεν το συζητάμε καν, αλλά τουλάχιστον θα πρέπει να υπάρχει και μία μέρημνα να μην φορτωνόμαστε συνέχεια και ένα επιπλέον βάρος.
1: Κύριε Καπλάνη, σε 11 η ώρα είπαν τελικώς από την κυβέρνηση θα μας ενημερώσουν, δηλαδή θα δοθεί και εξειδίκευση των μέτρων κτλ. Τι περιμένετε,
2: να
1: ακούσετε, τι θα θέλατε να ακούσετε.
2: Ναι, ναι. Κοιτάξτε να δείτε. Εμείς αυτό που εμείς όταν ξεκινάμε δεν ξέραμε ότι σήμερα θα γίνει αυτό. Και αν το ξέραμε, θα την κάναμε και χθες ή προχθές την κινητοποίηση για να ζητήσουμε το ό,τι περισσότερο μπορούμε να πάρουμε. Λίγο πολύ σας είπα ποια πράγματα. Mm. Αυτό που μας καίει είναι η έξτρα χρέωση στην ενέργεια. Οι φόροι που πέφτουν πάνω στην ενέργεια. Πρέπει λίγο να το δουν αυτό το πράγμα. Αυτή τη στιγμή μια φρατζόλα ψωμί για να παραχθεί κοστίζει όσο ένας καφές. Δεν έχουν όμως την ίδια τιμή πώλησης. Είμαστε ένας κλάδος, ο κλάδος που όλα αυτά τα χρόνια έχουμε κρατήσει την τιμή του ψωμιού πολύ χαμηλά. Για να μπορεί να μπαίνει επάνω στο τραπέζι.
0: Δεν είναι και πολύ χαμηλά τώρα το ψωμί, κύριε Καπλάνη. Εδώ μπαίνεις μέσα, βλέπεις.
2: Με αυτές τις συνθήκες πιστεύουμε ότι είναι πάρα πολύ φθηνά.
0: Okay.
2: Πάρα πολύ φθηνά. Με αυτές τις συνθήκες που έχουμε μέσα στα μαγαζιά μας.
1: Δηλαδή, ποιες τιμές θα έπρεπε
2: να έχουμε. Εάν ήταν στο χέρι μας πραγματικά και μπορούσαμε να. Θα την κρατάγαμε ακόμα περισσότερο την τιμή.
0: Ναι.
1: Εγώ θέλω να το ρωτήσω. Η τιμή σήμερα που έπρεπε να είναι.
2: Οι συζητήσεις που κάνω με τους συναδέλφους μου, η κοινή διαπίστωση που λέμε όλοι μας είναι ότι τουλάχιστον στο 1,50 η φρατζόλα.
0: Το απλό ψωμί, ας πούμε, αυτό που είναι.
2: Το απλό ψωμί, αυτό που μπαίνεις μέσα και λες μια φρατζόλα ψωμί. Ναι. Mm. Αυτό.
0: Μάλιστα. Το πήρα 1,10 σήμερα.
2: 1,10 με 1,20 στην Αττική.
1: Ναι, αλλά κοίτα, στο 1,10 τώρα με το 1,50 δεν είναι μικρή αύξηση που θα έπρεπε να δώσουν για να επιβιώνουν. Λοιπόν, όπως και αν έχει, κύριε Καπλάνη.
0: Τι ώρα είναι η συγκέντρωση, 7 η ώρα.
2: 7 η ώρα.
0: Λοιπόν, εντάξει,
1: λοιπόν, να δηλώσουμε ότι είμαστε. Πώς το λένε, by your side.
0: Αλέγγυοι. Και πείτε και μια κουβέντα για τους διατροφολόγους.
1: Ναι.
0: Να κόβουν άλλα, όχι το ψωμί. Κάνει πλάκαση τώρα, αλλά εγώ θα βρεθώ να μην τρώγω ψωμί σε λίγο.
2: Μιλάτε με άνθρωπο που έχει ζάχαρο και είναι μέσα στην πηγή του κακού.
0: Σε καταλαβαίνω, άστο.
2: Λαχταράω για το ψωμί, πραγματικά, και όχι μόνο.
1: Λαχταράς, αυτό είναι το θέμα. Η λαχτάρα που έχεις από μόνη της. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Ιάσονας Καπλάνης, ο πρόεδρος των Αρτοπιών, μας είπε ο άνθρωπος μια κατάσταση την οποία πάνω κάτω δεν μπορεί να μην έχει τα ακούσει. Δηλαδή θέλω να πω ότι όλοι πάμε στο φούρνο να πάρουμε κάτι της. Οι άνθρωποι θα κάνουν την κινητοποίησή τους και ας ελπίσουμε να έχουν κάποιο καλό αποτέλεσμα. Γιατί για να μην ξεχνιόμαστε, όταν έχουν κλείσει 1500, δεν είναι θέμα να μιλάμε και να λέμε πόσο δύσκολο είναι. Είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα.
0: Να σου πω μια σταγονίτσα το σιδά.
1: Παρακαλώ.
0: Μια σταγονίτσα που αφορά το ψωμί.
1: Ναι.
0: Όταν η Ελλάδα γύρω στο 1935-36. Έκανε μεγάλες εισαγωγές σιτηρών από τη Ρουμανία, γιατί δεν κάλυπτε τη ζήτησή της σε σιτηρά. Ο Μεταξάς λοιπόν τι μέτρο είχε πάρει. Είχε απαγορεύσει την πώληση ψωμιού ημέρας.
1: Ψωμιού ημέρας.
0: Ναι, έλεγε δηλαδή. Ο φούρνος βγάζει σήμερα, το πουλάει αύριο. Γιατί? Διότι το φρέσκο ψωμί καταναλώνεται πολύ περισσότερο από το χθεσινό. Με αποτέλεσμα, παιδιά, υπήρχε μια πενταετία μέχρι και την κατοχή, όπου το φρέσκο ψωμί ήταν περιζήτητο, δηλαδή ήταν στη μαύρη αγορά. οι φούρνοι, ας πούμε, οι φουρνάρδες που είχαν δυνατότητα, ας πούμε, σου ανοίγαν την πόρτα, σου δίνουν ένα φρέσκο ψωμί και τα λοιπά.
1: Δεν μπορώ να πω ότι δεν το καταλαβαίνω σε κάτι πονηρό, χάλια.
0: Όχι, ρε παιδί, σου λέω
1: χάλια.
0: Ναι, ναι.
1: Okay, εντάξει. Για το μεταξύ έχουν γράψει, έχουν πει κτλ. Αυτό που πολύ φορά τα ακούω, χάλια.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Κατερινάκι μας, καλώς.
0: Τι

0: σας ρίξω τώρα, θα σας ρίξω τώρα. Είχαμε μία εξέλιξη τελευταία στιγμής. Αυτοκίνητο παρέσυρε ανήλικο στα Σεπόλια. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία στην οδό Αδμητού από το ύψος της οδό Περγάμου.
1: Είχαμε και άλλο... την έγκυο που...
0: Ναι, αυτό χθες το βράδυ. Είχαμε και άλλο ένα τροχαίο δίκυκλο με γιοταχή στην Ποσειδώνο στο ρεύμα προς Γλυφάδα, στην πλατεία Βεργοτή. Έχει δυσχέρει από την Μαρίνα Αγίου Κοσμά έως το Ελληνικό. Στο μεταξύ καθυστερήσεις έχουμε και στην Αττική Οδό, άνω των 30 λεπτών, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από κόμβο Φιλίσεως κόμβο Κηφισίας, και καθυστερήσεις που φτάνουν τα 15 λεπτά στις εξόδους Γιαλαμία. Με δυσχέρεια διεξάγεται κυκλοφορία και στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου από Χαϊδάρι έως Καραμαγκά, στην Λεωφόρος Χιστούς Καραμαγκά, στην άνοδο του Κηφισού από Λεωφόρο Αθηνών έως Αχαρνών, αλλά και στην κάθοδο από Νέα Φιλαδέλφια έως Λένορμαν ανατμήματα. Πιο κεντρικά, χαμηλές ταχύτητες και σε Αλεξάνδρας, Κηφισίας και Μεσογείων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, στην Αλίμου Κατεχάκη στο ρεύμα προς Μεσογείων, στην άνοδο της Λεωφόρου Συγκρού από Άγιος Όστη και στους δρόμους γύρω από την πλατεία Συντάγματος.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κατερίνα. Λοιπόν, τώρα θα πάμε σε αυτό που είπαμε και οι δυο και συμφωνήσαμε ότι είναι θέμα σοβαρό. Μιλάει για τον Τριαντόπουλο, για την παραπομπή του στο ειδικό δικαστήριο κτλ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον πατέρα της Αναστασίας, ο Ηλίας Παπαγγελής, στην τηλεφωνική γραμμή, να μας πει ο ίδιος πώς εισέπραξε αυτή την εξέλιξη. Και εμείς εδώ είναι που λέει, δεν υπάρχουν ερωτήσεις.
1: Όχι, βέβαια.
2: Πραγματικά.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, κύριε Παπαγγελή.
3: Καλημέρα σε όλους.
2: Η δική σας.
1: Πώς το εισπράξατε?
3: Είναι μια δικαίωση. Είναι ένα ξεκίνημα, αλλά είναι μισό, διότι είναι πλημέλημα. Βλέψεις στοιχεία που θα λείψουν από τη δικαιοσύνη και από την αλήθεια που πρέπει να βγει αμέσως την επόμενη μέρα, ξεκινώντας λίγες ώρες μετά το συμβάν. Αυτό δεν είναι πλημέλημα. Αυτό είναι κακούργημα. Έχετε δει, φαντάζομαι, ταινίες ή και στην πραγματικότητα, ένας τόπος εγκλήματος περιφρουρείται, μπαίνουν μόνο εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, ενώ εδώ είδαμε να μπαίνουν κυβερνητικά κλιμάκια, να μπαίνουν αντιπολιτευτικά κλιμάκια, να μπαίνει πρόεδρος της Δημοκρατίας με όλη την κουστοδία, πατώντας πάνω ίσως και σε ανθρώπινους ιστούς. Δηλαδή, τι ήταν αυτό που είδαν τα μάτια μας? Δεν τηρήθηκε κανένα πρωτόκολλο. Και αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος εκτελούσε εντολές του Πρωθυπουργού, διότι ήταν πάρα του Πρωθυπουργού, που σημαίνει ότι ήταν εντολή του Πρωθυπουργού, έδωσε κάποιος εντολή να καταστραφεί το πεδίο του εγκλήματος. Για ποιο λόγο? Αυτό ψάχνουμε να βρούμε. Γιατί από τις πρώτες ώρες έβαλαν, ενώ σε αυτές τις περιπτώσεις, όπως και στην, όταν πέφτουν κτίρια προς σεισμό, γίνεται απόλυτη ησυχία για να ακούσουν κάποιον εγκλωβισμένο που με αδύναμη φωνή θα ζητάει βοήθεια. Εκεί έβαλαν να δουλεύει φορτωτής. Έχετε βρεθεί κοντά σε φορτωτή την ώρα που δουλεύει να καταλάβετε τι θόρυβο κάνει? Στις 2 η ώρα τη νύχτα, λοιπόν, ο φορτωτής με προβολής, με τον προβολέα του, και δεν ξέρω τι έβλεπε αυτός που οδηγούσε το φορτωτή και μάζευε, άρχισαν να μαζεύουν τα χώματα και να σκάβουν κρατήρα. Εκεί δηλαδή που είχαν χυθεί τα υγρά, τα πτυτικά ή δεν ξέρω τι υγρά ήταν αυτά, αυτό ψάχνουμε να βρούμε, και αν δεν είχαν καταστρέψει το πεδίο θα το είχαμε βρει. Και αυτοί οι άνθρωποι θα δικαστούν για πλημέλημα? Δηλαδή τρακάρανε τον γείτονα στη γωνία.
2: Ξέρετε,
3: αυτό δεν είναι συγκάλυψη.
2: Κύριε Παπαγγελή,
3: αυτό δεν είναι αδικό.
2: Προφανώς και καταλαβαίνουμε αυτό που λέτε, γιατί αν, λέω τώρα, δεν θέλω να σπεύσω ούτε το δικαστή να κάνουμε, ούτε ο Δημήτρης ούτε εγώ, αλλά ακόμα και σε μια καταδικαστική απόφαση, όταν είναι πλημέλημα, είναι πλημέλημα, έτσι. Δηλαδή, γι' αυτό και στο ξεκίνημα που είπατε μισή δικαίωση, δεν ξέρω αν είναι και μισή, να πω την αλήθεια. Δηλαδή, μπορεί να πέσει κάποιο στα πάρα πολύ μαλακά του.
3: Μα μπορεί και να αθώθει.
2: Προφανώς.
3: Με όλο αυτό,
2: και είναι διαφορετικό.
3: Αυτό βλέπουμε, μπορεί και να αθώθει.
1: Και καλά, ο δικαιοσύνη τώρα με την απόφαση αυτή έδειξε ότι έχει, ρε παιδί μου, τη διάθεση να το ψάξει.

0: δεν τον παρέπεμπε.
1: Αυτό που προσδοκούμε είναι και το, είναι το καλό της υπόθεσης αυτής, ότι στο δικαστήριο ίσως να ακουστούν κάποια πράγματα από τους ίδιους ή από τους μάρτυρες που θα φωτίσουν αυτή την υπόθεση.
0: Πάστε. Τι να πούμε, τι να πούμε. Όσο και αν λέμε, σας καταλαβαίνουμε, σας νιώθουμε. Κατά βάθος δεν το έχουμε νιώσει αυτό, διότι αυτά είναι. Να είστε καλά.
1: Εμείς ψάχναμε να βρούμε τα παιδιά μας στο νοσοκομείο, στα νοσοκομεία της περιοχής, και αυτοί είχαν ξεκινήσει 5 ώρες μετά. Καταλαβαίνετε, 5 ώρες μετά να αλλοιώνουν το πεδίο του εγκλήματος.
2: Κύριε Παπαγγελή, καλό κουράγιο, τίποτα άλλο. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
2: Και εμείς. Πραγματικά τώρα, περισσεύουν οι λέξεις.
0: Όχι,
2: και
0: ρε,
2: δεν το συζητώ. Αλλά αυτή η βασική σκέψη στην επιχειρηματολογία του κυρίου Παπαγγελή, ποια ήταν? Ότι εντάξει, okay, αυτό που είπες εσύ, ήθελε να το ψάξει η δικαιοσύνη. Μάλιστα, ήθελε να το ψάξει. Άργησε πολύ. Δικό μου σχόλιο. Μπορεί να συμφωνήσεις, να διαφωνείς. Αλλά το θέμα του πλημελήματος, πραγματικά, δηλαδή σου φαίνεται τελείως. Τι να πεις. Είναι αντίθετη στην απέτηση. Είναι αντίθετη στη δικαίωση. Είναι αντίθετη σε αυτό που θα περίμενε κανένας, σαν μια προσπάθεια σε 57 νεκρούς πάνω να βρεις κάτι να κάνεις.
0: Εντάξει, αλλά τώρα να σου πω και κάτι. Τον άκουσες τύπο. Μπορεί και να θωθεί.
2: Μπορεί,
0: βέβαια. Ναι.
2: Εγώ στο λέω γιατί πραγματικά.
0: Το είπε ως ενδεχόμενο κατηγορώντας. Δηλαδή, ο άνθρωπος έχει τον πόνο του, δεν μπορεί στο.
2: Να πιάσουμε ανάλυση.
0: Όχι.
2: Δεν υπάρχει θέμα της ψυχολογίας του ανθρώπου.
0: Όχι, βέβαια.
2: Όμως θέλω να σου πω το εξής. Στην κοινωνία δεν είναι όλοι οι άνθρωποι, ξέρω εγώ, οπαδοί των κομμάτων. Υπάρχουν, κατά την εκτίμησή μου, είναι ίσως και οι περισσότεροι που δεν είναι οπαδοί κομμάτων. Mm-hmm. Υπάρχουν αυτοί που συντάσσονται με κόμματα και υπάρχει και ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας που μπορεί να πάει να ψηφίσει γιατί καταλαβαίνει ότι αυτό είναι ένα
0: πράγματα,
2: όπλο. Μάλιστα, okay, αλλά δεν ταυτίζονται. Οπότε θέλω να πω ότι δεν σημαίνει ότι όποιος προσεγγίζει το θέμα με σεβασμό στους νεκρούς. Είναι, ξέρω εγώ, με το ξυλόλιο που ακούω κτλ. Εγώ για το ξυλόλιο είχα και εξακολουθώ να έχω ερωτήσεις. Δεν ξέρω πώς έγινε και γιατί έγινε. Εξάλλου, Δημήτρη, δεν ήμουν ο μόνος ή, πώς να σου το πω, δεν ήταν μικρή μερίδα της κοινωνίας που άκουσε την αρμόδια επιτροπή. Πώς το λέγω,
0: ΕΣΑΜ.
2: Ο κ. Παπαδημητρίου, αν θυμάμαι καλά, που τον βάλανε και πρόεδρο κτλ. Που και αυτός μίλησε για πράγματα τα οποία. Όχι δικαίωναν, αλλά έδιναν μια βάση στο ψάξιμο. Το ψάξιμο το ξεκινάμε από τη ουσία.
0: Ναι,
2: τώρα.
0: Θα σου πω κάτι όμως, επειδή λες κοινωνία. Δεν δικάζει κοινωνία. Ακόμα και για ένα φοβερό έγκλημα, δεν δικάζει κοινωνία. Ο δικαστής δικάζει.
2: Ο δικαστής δικάζει, ναι. Αλλά επειδή ο δικαστής δικάζει.
0: Επειδή δηλαδή δεν μπορεί να πει καμία απόφαση. Η μόνη, για ένα κομμάτι της κοινωνίας, η μόνη απόφαση που θα ήταν δικαίωση θα ήταν να εκτελεστούν αυτοί που δικάζονται. Αλλά δεν πάει έτσι. Ο δικαστής θα δικάζει με βάση τον νόμο.
2: Επίτρεψε μου. Ναι. Θέλω να πω ότι ο δικαστής δικάζει και προφανώς σε μια δημοκρατία κουτσή στραβή.
0: Ναι,
2: δηλαδή,
0: δεν έχει σημασία.
2: Ναι, ο δικαστής δικάζει. Ο δικαστής δικάζει με νόμους όμως που φτιάχνει η Βουλή. Η Βουλή νομοθετεί. Όπως ο δικαστής δικάζει, η Βουλή νομοθετεί. Yeah. Εδώ για παράδειγμα, πες ότι βγαίνουν και βρίσκουν συντριπτικά στοιχεία για τις ευθύνες του Τριαντόπουλου. Σε τι θα τον καταδικάσουν? Σε πλημέλημα.
0: Yeah.
2: Αυτό δεν είναι στο χέρι του δικαστή. Αυτό είναι στο χέρι αυτών που νομοθέτησαν.
0: Όταν νομοθέτησαν, δεν μπορούσαν να φανταστούν ότι θα έρχονταν τα Τέμπη.
2: Ναι, πιθανόν.
0: Κατάλαβες.
2: Ούτε
0: ο νόμος αφορά μόνο ένα αδίκημα.
2: Πιθανόν, αλλά σίγουρα
0: δεν. Δηλαδή, είναι, θέλω να πω, είναι πολύπλοκα.
2: Okay. Επίτρεψέ μου, δεν θέλω να τα αφήσω, όχι να πέσει κάτω, δεν θέλω να τα αφήσω αναπάντητο. Το ότι εξακολουθούμε να έχουμε ένα νόμο περί ανευθυνότητας υπουργών,
0: ναι,
2: δεν είναι θέμα του δικαστή ή της κοινωνίας, του Δημήτρη ή του Γιώργου.
0: Μάλιστα.
2: Δεν είναι.
0: Ωραία, λοιπόν. Είναι, τώρα όμως θα το πω και εγώ. Είπα Μητσοτάκη τον αλλάξουν και άλλοι δεν τον ψηφίσαν.
2: Κατά τη γνώμη μου, κακώς.
0: Α, πώς συμφωνεί. Εντάξει.
2: Ναι. Τώρα, αν ο Μητσοτάκης για να αλλάξει αυτό το νόμο έπρεπε να αλλάξει άλλους 10, είναι ένα θέμα το οποίο είναι
0: τεράστιο. Να ψηφίζανε μόνο αυτό.
2: Πάντως ειλικρινά το
0: να
2: λέω.
0: Να ψηφίζανε μόνο αυτό.
2: Και με το χέρι που λένε στην καρδιά, όχι έτσι.
0: Έχεις δίκιο.
2: Είναι ένα από τα μεγαλύτερα. Είναι τρύπα, ρε παιδάκι μου, στο δημοκρατικό πολίτευμα.
0: Δεν ξέρω γιατί.
2: Είναι δυνατόν να ξεκινάς από το θέμα της ισονομίας και να φτάνεις στο ότι ο υπουργός για να δικαστεί. Συμφωνώ. Πρέπει να το εγκρίνουν οι συνάδελφοί του που στο φινάλε για να είναι υπουργό με την πλειοψηφία θα είναι. Έτσι. Έρχεται μια πλειοψηφία. Άντε. Κανεί κιόλα. Ακόμα και χτε δηλαδή, για το θέμα τη ασυλία, βλέπει. Όταν είναι ανήκουν στην πλειοψηφία και δεν θέλουν να μπω στο αν σε ονοματολογία τώρα γιατί θα φανώ άδικος, λέει όταν είναι να παραπεμφθεί κάποιος από την πλειοψηφία 9 στις 10 φορές δεν παραπέμπεται.
0: Ναι.
2: Και για να παραπεμφθεί θα πρέπει ίσως να το ζητήσει ο ίδιος.
0: Ο ίδιος να πει θέλω και λοιπά και πάλι.
2: Και για να δεις ότι δεν θέλω να είμαι άδικος, ο Αβραμόπουλος άκυρο βγήκε το...
0: Ναι.
2: Το ένταλμα που είχε βγει για τις Βρυξέλλες. Γιατί ο ίδιος ζήτησε και την ασυλία. Άρα θέλω να πω ότι εντάξει, οκ. Okay, αλλά είναι λάθος να υπάρχει νόμος περί ασυλίας. Να υπάρχει νόμος που κρίνει διαφορετικά τον υπουργό και εσένα.
0: Έπρεπε να έχει αλλάξει. Δεν ξέρω Μητσοτάκης γιατί αποφάσισε. Δεν λέω ότι είναι ο ετοιμότερος. Το αποφάσισε που μπορεί να πιέστηκε και μπορεί από την κοινωνία. Δεν το ψηφίσαν οι άλλοι. Είναι λάθος αυτό.
2: Ξαναλέω ότι μπορώ να καταλάβω, αλλά δεν είναι για μένα το θέμα εκεί.
0: Μα να ψηφίσανε μόνο αυτό, Γιώργη. Δίκιο έχεις.
2: Αυτό...
0: Έχεις δίκιο ότι πήγαινε το πέρασμα άλλα 10.
2: Ναι, αυτό...
0: Σύμφωνοι, αλλά είχαν τη δυνατότητα να ψηφίσουν τα 9 να τα καταψηφίσουν και σε αυτό το 10ο. Να θέλει 151 μόνο στην επόμενη.
2: Να σου πω.
0: Τώρα δεν θα αλλάξει.
2: Δεν μπορώ
0: μετά
2: να.
0: Μετά από 20 χρόνια θα πεθάνουμε και δεν θα έχει αλλάξει ο νόμος.
2: Ναι, αυτό είναι το κακό.
0: Κατάλαβες.
2: Αυτό είναι το κακό. Κατάλαβες. Ότι αν για παράδειγμα αυτό που λέγαμε εμείς εδώ πέρα, ας πούμε, με τις αδύναμες δημοσιολογικές φωνές μας, δηλαδή να αλλάξει αυτό το πράγμα. Είναι σαφές, Δημήτρη, ότι για μας που τολμζόμαστε ως πολίτες, δεν είναι το ίδιο με τους πολιτικούς που. Πώς να σου το πω, μπορούμε να το καταδικάσουμε ληχτικά, αλλά δεν θα το καταδικάσουμε το νόμο που παρένευσε των υπουργών στην ουσία. Λοιπόν,
0: καλημέρα σας.
2: Καλώς τα.
0: Άρα, αυτοσχεδίασα σήμερα. Δεν είπα πάλι.
2: Καλώς τα. Ηλία, ρίχτω.

0: είναι 9. Mega News 104,6.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων στις 9 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο Ηλίας Μπενέκος. Αυτοκίνητο παρέσυρε λίγο νωρίτερα ανήλικο στα Σεπόλια. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Αδμητού από το ύψος της οδού Περγάμου. Στο σημείο σπέβδει η αστυνομία. Αναστάτωση προκλήθηκε τα ξημερώματα στην παρηγοριά Χανίων όταν αυτοκίνητο που εκινείτο από τον Πλατανιά προς τα Χανιά εξετράπη της πορείας του, προσέκρουσε αρχικά σε κουτί της ΔΕΗ και στη συνέχεια σε κολόνα με αποτέλεσμα να προκληθεί διακοπή ρεύματος στην περιοχή. Ακολούθησε ανατροπή του αυτοκινήτου το οποίο χτύπησε σε σταθμευμένο όχημα και κατέληξε αναποδογυρισμένο πάνω στο πεζοδρόμιο. Οι διασώστες που έφτασαν στο σημείο διαπίστωσαν ότι από τους 4 επιβαίνοντες, οι 2 είχαν ήδη αποχωρήσει από το σημείο του τροχαίου. Οι άλλοι 2 νεαροί, πιθανότατα φοιτητές, έφεραν μόνο ελαφρές εκδορές. Σεισμός μεγέθους 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 8:20 το πρωί στη Θήβα και έγινε αισθητός και στην Αττική. Σύμφωνα με το γεωδυναμικό, είχε επίκεντρο 6 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Ασοπίας Βιωτίας, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 10 χιλιόμετρα. Μέτρα για τη μείωση του κόστους στα καύσιμα κίνησης ανακοινώνει στις 11 το πρωί στο Υπουργικό Συμβούλιο Κυβέρνηση. Η επανεξέταση των μέτρων θα γίνεται πλέον κάθε 15ήμερο. Στις 14 Οκτωβρίου θα ακολουθήσουν οι αποφάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Την ίδια ώρα η Ευρώπη εμφανίζεται διχασμένη καθώς το άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας στο Δουβλίνο έληξε χωρίς κοινή γραμμή. Ο Ευρωπαϊκός Βορράς, με επικεφαλή στη Γερμανία, μπλοκάρει τις οριζόντιες επιδοτήσεις, τις οποίες ζητούν επίμονα οι χώρες του Νότου, ανάμεσά τους η Ελλάδα, η Ιταλία, η Ισπανία και η Γαλλία. Με την ανησυχία για το χειμώνα να κορυφώνεται, ο Ευρωπαίος Επίτροπος Ενέργειας προειδοποιεί για την άμεση ανάγκη λήψης μέτρων απέναντι στο κύμα ακρίβειας. Σε μια προσπάθεια συγκράτησης των τιμών των καυσίμων, η κυβέρνηση Τραμπ ανακοίνωσε χθες ότι προσφέρει στις εταιρείες ενέργειας ως δανεισμό 40 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου από το στρατηγικό απόθεμα των Ηνωμένων Πολιτειών. Στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας διαβίβασε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης τις καταγγελίες σχετικά με τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργο Πατούλη, προκειμένου να διερευνηθεί η νομιμότητα των ενεργειών που έχουν τεθεί υπό αμφισβήτηση. Μόλις λίγες μέρες πριν, ο Υπουργός Υγείας υπερασπιζόταν δημόσια τον κύριο Πατούλη με εκφράσεις όπως γούστο του και καπέλο του, αν θέλει να είναι στην αναγεννητική ιατρική, σχολίασε το Πασόκ, κάνοντας λόγο για εμπεγμό. Επίθεση στην κυβέρνηση εξαπολύουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης με αφορμή την παραπομπή σε ειδικό δικαστήριο του πρώην υφυπουργού Χρήστου Τριαντόπουλου, του πρώην περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστού και τριών ακόμη μη πολιτικών προσώπων για το αποκαλούμενο μπάζωμα στα Τέμπη. Εξακολουθεί σήμερα η κυβέρνηση να θεωρεί ότι η κοινοβουλευτική διαδικασία και η παραπομπή στη δικαστική διερεύνηση ήταν περιττή, διερωτάται το Πασόκ. Ακτίδα φωτός χαρακτήρισε ο Αλέξης Τσίπρας την παραπομπή Τριαντόπουλου, ζητώντας παράλληλα την παρέτηση του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη. Αυτονόητη χαρακτήρισε την παραπομπή Τριαντόπουλου το ΚΚΕ. Μεγάλη Ευρωπαϊκή Αστυνομική Επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη κατά εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να πολλούσε διαδικτυακά μεταχειρισμένα κινητά από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Χονγκ Κονγκ ως καινούρια. Περισσότερες από 1 εκατομμύριο συσκευές φέρεται να έχουν διατεθεί στην αγορά. Η ζημιά για τους καταναλωτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανέρχεται σε τουλάχιστον 300 εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι απώλειες από ΦΠΑ στα κράτη-μέλη ξεπερνούν τα 30 εκατομμύρια ευρώ.
0: Αθλητικές ειδήσεις.
1: Ο Ολυμπιακός έκανε το 2-2 στην Ευρωλίγκα, καθώς επικράτησε χθες βράδυ εκτός έδρας της Αλγύρης με 93-91. Κορυφαίος για τους πρωταθλητές Ευρώπης, ο Εβάν Φουρνιέ με 19 πόντους. Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί απόψε στις 9 και 4 τη Βιλερμπάν για τη δεύτερη αγωνιστική της κορυφαίας διοργάνωσης. Με πολλές και σημαντικές απουσίες θα παραταχθούν οι πράσινοι, καθώς νοκάουτ είναι οι Ερνάν Γκόμεθ, Ναν, Φαλς, Λούκας και Χέις Ντέιβις. Ο Άρης νίκησε χθες βράδυ εκτός έδρας στη Λεμάν 87-74 για το EuroCup. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
2: Σήμερα Τετάρτη στην Αττική αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές από τις πρωινές ώρες, ενώ από το μεσημέρι και μετά κατά τόπους θα εκδηλωθούν και καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 21 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 με 8 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει μερική ηλιοφάνεια με νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 25 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα είναι αρχικά βόρειοι, βορειοδυτικοί 3 με 4 και πρόσκαιρα έως 5 μποφόρ και από το μεσημέρι μεταβλητοί. Στην υπόλοιπη χώρα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν στην Ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, την Κεντρική και Ανατολική Στερεά, την Ανατολική και Νότια Πελοπόννησο, τις Δυτικές Κυκλάδες και την Κρήτη. Από το μεσημέρι τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους έντονα στην Εύβοια και την Κρήτη. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν επίσης στο βορειοανατολικό Αιγαίο μέχρι το απόγευμα, καθώς και στη Δυτική Πελοπόννησο και τα νοτιότερα Δωδεκάνησα το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα δυτικά και τα βόρεια θα υπάρχουν διαστήματα ηλιοφάνειας με τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Στο Αιγαίο θα είναι θυελλώδης βόρειοι 6 με 8 και τοπικά 9 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στους 21 με 24 βαθμούς η μέγιστη στα ανατολικά και νότια και στους 25 με 27 στα δυτικά, τα βόρεια και τα δωδεκάνησα.
0: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Για την κυκλοφορία στους δρόμους μας ενημερώνει η Κατερίνα Μπούκα.
3: Δυσχέρειες σημειώνονται στην κυκλοφορία των οχημάτων στα Σεπόλια, στην οδό Αδμήτου, από το ύψος της οδού Περγάμου, έπειτα από παράσυρση ανηλίκου από αυτοκίνητο. Καθυστερήσεις και στην Ποσειδόνο, στο ρεύμα προς Γλυφάδα, από Μαρίνα Αγίου Κοσμά έως Ελληνικό, λόγω τροχαίου. Καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών σημειώνονται στην Αττική οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, από Φιλής έως Κηφισίας. Στις εξόδους Γιαλαμία, οι καθυστερήσεις φτάνουν τα 15 λεπτά, ενώ στην περιφερειακή Ημιτού, καθυστερήσεις 20 λεπτών σημειώνονται από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας. Με δυσχέρεια κυκλοφορία των οχημάτων και στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου από Χαϊδάρη έως Καραμαγκά, στη λεωφόρο Χιστούς Καραμαγκά, στην άνοδο του Κηφισού από λεωφόρο Αθηνών έως Αχαρνών και στην κάθοδο από Νέα Φιλαδέλφια έως Λένορμαν ανατμήματα. Χαμηλές ταχύτητες και στο κέντρο, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας, Κηφισίας και Μεσογείων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας και στους δρόμους περιμετρικά της πλατείας Συντάγματος.
1: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες τανέα.gr και το βήμα.gr. Τίτλοι ειδήσεων στις 9.30. Μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Χουδαλάκη και το Δημήτρη Καμπουράκη.
0: Mega News 104,6.
4: Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1 με 2 το μεσημέρι, αστάθμητος παράγων με τον Χρήστο Χωμενίδη. Με την υποστήριξη της Telecom.
5: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
6: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
7: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
6: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
7: Και εδώ και εκεί.
6: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε.
7: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
6: Και τώρα, εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
8: Την Κυριακή με το Βήμα, Πλατών Τίμεος. Πώς δημιουργήθηκε το σύμπαν, ποιο είναι το μυστικό της χαμένης Ατλαντίδας, το κορυφαίο έργο της αρχαίας ελληνικής κοσμολογίας δίνει τις απαντήσεις. Ο πρώτος τόμος μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
9: Η Ερωτελεστία του Γκυγιόν Πουά επιστρέφει στο Εθνικό Θέατρο. Είναι δύσκολο να τελειώνουν τα πράγματα. Θα ήταν ωραίο, τόσο ωραίο να μην τελειώνουν ποτέ. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης. Η Ερωτελεστία. Από 1η Οκτωβρίου στη σκηνή Νίκος Κουρκουλός. Στη βιβλιοθήκη.

0: Μη κι άλλο λίγο να με χαμηλώσεις. Ένα ελάχιστο.
1: Ένα ελάχιστο.
0: Thank you very much.
1: Ακούς τώρα, παιδί μου.
0: Να ακούω.
1: Ξέρετε, γιατί είναι προϋπόθεση να κάνουμε μια καλή εκπομπή.
0: Ναι, να ακούς.
1: Σε ένα ραδιόφωνο που μεγαλώνει και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ξέχασα σήμερα. Μπήκαμε στο μπλα μπλα οι δυο μας και τα λοιπά, και, τα λοιπά και δεν ευχαριστούμε όπως και αν έχει παιδιά πάρα πολλά μηνύματα. Να είστε καλά. Mega News 104 και 6. Εδώ ευχαριστούμε πάρα πολύ, το ξαναλέω.
0: Όλο και περισσότερο και είναι, το βάζουν στη μνήμη του ραδιοφώνου.
1: Και είναι και ειλικρινές αυτό που σας λέμε. Δεν είναι άντε να πούμε για μια καλή κουβέντα. Ο Δημήτρης Αρετάκης είναι εδώ πέρα, δεύτερη ώρα. Αυτός ρυθμίζει τα ακουστικά του Δημήτρη για να ακούνε. Δημήτρης με Δημήτρη, αυτά τα πράγματα να τα λέμε. Πρέπει να πω ότι πέρα από το ότι έγινε ο μικρός χαμός για το θέμα του Χριαντόπουλου και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται και για το Γεωργιάδη έχουν πέρθει πάρα πολλά μηνύματα, μας επιτρέψετε, επειδή είναι το περιβάλλον το οικονομικό που έχουμε μπροστά μας αυτό που είναι και στις 11 η ώρα θα ακούσετε και τα όποια μέτρα, οπότε ας μην σπεύσουμε εμείς από την πλευρά μας περισσότερο, να πούμε ότι για πολλωστή φορά με διαφορετική προσέγγιση ο Δημήτρης και ο Γιώργος είδαμε την Ευρώπη να μην μπορεί να αποφασίσει.
0: Ναι.
1: Εδώ λοιπόν είναι ένα τεράστιο θέμα για το πώς μπορεί κανένας, ενώ είναι κομμάτι.
0: Για την ενεργειακή κρίση, ας πούμε, την αντιμετώπιση
1: της. Μπράβο, και είναι ένα, είσαι κομμάτι μιας οικονομικής κοινότητας, αλλά την ίδια ώρα αυτή δεν παίρνει αποφάσεις. Και ποια μπορεί να είναι τα περιθώρια. Στα αλήθεια. Είπαμε να ρωτήσουμε έναν άνθρωπο που ξέρει σίγουρα πολύ περισσότερο από εμάς. Είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή ο Μιχάλης Εγκλεζάκος, καθηγητής χρηματοοικονομικής εδώ στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά. Καλώς τον, καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας κύριε Φουγανάκη, κύριε Καμπουράκη.
0: Πώς είστε, τι κάνετε, καλά κρυώνετε ακόμα? Δηλαδή, αυτοί, να ρωτήσω κάτι. Αυτοί οι Γερμανοί τι είναι δηλαδή, τελείως στόκοι είναι? Εμείς έχουμε 25 βαθμούς και φωνάζουμε και αυτοί έχουν μείον 10 και δεν τους νοιάζει.
2: Έχουν συνηθίσει.
0: Α, εντάξει, όλοι... εντάξει. Και ο γάιδαρος του Γότζα συνήθισε να μην τρώει μέχρι που ψόφισε.
2: Δύσκολος ο χειμώνας πάντως για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Προμηνύεται.
0: Ναι.
2: Για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.
1: Ξέρετε, εσείς ξέρετε σίγουρα πολύ καλά τα οικονομικά. Εμείς με τον Δημήτρη παλεύουμε με το πολιτικό κομμάτι μερικές δεκαετίες. Πρέπει να πω ότι το δύσκολος χειμώνας για τα οικονομικά, σε χρονιά που έχουμε και μια σειρά εκλογών σε μεγάλες χώρες ευρωπαϊκές, δεν αποκλείεται καθόλου να δεις μια αλλαγή πολιτικού χαρακτήρα στην Ευρώπη. Και πολύ άγρια κιόλας. Έτσι, δηλαδή βλέπουμε τη Λεπέν, όλοι λένε ότι είναι φαβορή. Βλέπουμε τη Γερμανία, το AfD, να έχει υπερκεράσει σχεδόν παντού ως πρώτο κόμμα τους χριστιανοδημοκράτες, τους σοσιαλδημοκράτες και πάει λέγοντας.
2: Αυτά έχουν τη ρίζα τους στην οικονομία πάντως.
1: Έτσι. Γι' αυτό το
2: λέμε. Δηλαδή η άνοδος της ακροδεξιάς, από εκεί ξεκινά. Η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση δυστυχώς έχει το βουδικό έτος, δηλαδή είναι 100 χρόνια δικά μας νομίζω. Κινείται τόσο αργά, τόσο πολύ, τόσο συχνά μετά τα γεγονότα που είναι να απορρεί κανείς.
0: Μα κάπως έτσι κινιότανε πάντα, κύριε Κλεζάκο. Πάντα, ήταν μια διαρκής διαπραγμάτευση. Μπούρου, μπούρου, μπούρου. Αν εξαιρείς κανείς τον COVID που τρομάξανε ας πούμε και ορμήσαν και τα πήραμε τα αποφάσεις, όλες τις άλλες περιόδους, σιγά σιγά, για βάζ, δεν βιαζόμαστε.
2: Και δεν ξέρω αν έχουμε ένα-δύο λεπτά να πούμε τη ρίζα όπου ξεκίνησε όλο αυτό. Λοιπόν, όλο αυτό ξεκίνησε από τότε που άρχισαν να βάζουν χωρίς περιορισμούς τα κινέζικα προϊόντα, γιατί βόλευε και όσους κυβερνούσαν εκείνη την εποχή πολύ φτηνά προϊόντα, έπεσε το κόστος ζωής, ο κόσμος ευχαριστημένος και η πολιτική της εποχής ευχαριστημένη γιατί δεν κοιτούσαν μακριά. Ναι. Όλη αυτή όμως η κατάσταση έφερε σαν αποτέλεσμα να εξοντωθεί η μικρομεσαία ευρωπαϊκή επιχείρηση και τώρα βλέπουμε ότι αρχίζουν και εξοντώνονται και οι μεγάλες, κυρίως οι αυτοκινητοβιομηχανίες, και δεν μπορείς να κάνεις πίσω. Γιατί εάν από ένα κόστος ζωής 10 πας ξαφνικά, αν πεις ότι δεν επιτρέπεις τα κινέζικα να πούνε και πουλάς μόνο ευρωπαϊκά, θα πας από το 10 στο 20 τουλάχιστον, να μην πω στο 25. Και θα γίνει έκρηξη μεγάλη. Λοιπόν, άρα έχεις εγκλωβιστεί με αυτόν τον τρόπο. Παρόλα
1: υπάρχει
2: αυτά,
1: διέξοδος τώρα?
2: Δεν υπάρχει διέξοδος.
1: Αυτό είναι το θέμα. Δεν είναι ότι δεν βλέπανε απλά μακριά. Δεν βλέπαν την καταστροφή που ερχόταν. Δεν είναι ότι θέλω να πω ότι έλειψε το οραματικό στοιχείο. Δεν είναι αυτό. Είναι ότι βγάζεις τα μάτια σου. Πώς το λένε δηλαδή.
2: Έτσι, και να σας πω ότι η Κίνα τώρα δεν είναι όπως ήταν παλιά. Τα ξέρετε εσείς που πουλούσε του πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα φθηνά τα προϊόντα. Τώρα είναι πρωτοπόρος και στην τεχνολογία. Ναι. Άρα η Ευρώπη πού να την ανταγωνίσει.
0: Τι θα γίνει με την ενεργειακή κρίση τώρα, λέτε εσείς?
2: Τώρα λοιπόν έχουμε μια, εγώ θα την πω, διπλή ενεργειακή κρίση. Δηλαδή μια κρίση στο αργό, για τους γνωστούς λόγους, επειδή δεν μπορούν να περάσουν από το ορμούς, αν και τελευταία έχουν φτάσει τα 12,8 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως, από τα 20, δεν βαριέσαι, κάτι γίνεται. Υπάρχει δεύτερη κρίση του ντίζελ, γιατί δεν είναι μόνο να έρθει το αργό, είναι να διελιστεί κιόλας. Και έχει περιοριστεί η παραγωγική ικανότητα των διελιστηρίων της Ρωσίας, της Ουκρανίας, κάτω της Μέσης Ανατολής κλπ. Και έχουν ανέβει τα περιθώρια κέρδους. Δηλαδή τα διελιστήρια τέτοιους κέρδους περιμένουν για να βγάλουν χοντρά λεφτά. Και δεν υπάρχουν μηχανισμοί για να κρατήσουν τα περιθώρια κέρδους χαμηλά. Έχουμε τώρα λοιπόν ένα έλλειμμα στη διείληση, γύρω στο 1,5 εκατομμύριο βαρέλια ντίζελ, για ντίζελ μιλώντας, την ημέρα, που χρειάζεται για την κίνηση, για τη βιομηχανία, για τη θέρμανση, για τα πάντα. Και αν ακόμη λοιπόν αύριο ανοίξουν τα στενά του ορμούς και ξαναφεύγουν 20 εκατομμύρια βαρέλια αργό όπως πριν, το ντίζελ δεν μπορεί να αυξηθεί. Γιατί η παραγωγική δυναμικότητα δεν ανεβαίνει από τη μια μέρα στην άλλη. Εδώ λοιπόν θα περάσουμε δύσκολο χειμώνα.
0: Ναι.
2: Και όλα αυτά, εάν η Αμερική δεν αποφασίσει...
0: Ωραία, και αν αποφασίσει η Ευρώπη κάτι, δηλαδή θα περάσουμε ευκολότερο χειμώνα. Άμα όταν ανεβαίνει το ντίζελ, τι να κάνει η Ευρώπη, τι μπορεί να κάνει δηλαδή.
2: Είναι αργά. Έπρεπε να έχει αποφασίσει νωρίτερα. Νωρίτερα να έχει δει τι δυναμικότητα σε διείληση έχει, να δει τι εναλλακτικές έχει.
0: Ναι, γιατί... αλλά εδώ αυτά δεν τα λέει κανείς. Εδώ όλοι λένε να μειώσει ένα φόρο και θα φτιάξει τα πράγματα. Δεν είναι τόσο απλό. Έτσι δεν είναι. Να τον μειώσει, αλλά. Ναι.
2: Εδώ είναι σαν αυτό που λέγανε παλιά, ότι αν δώσει ένα ψάρι σε έναν άνθρωπο θα φάει μια φορά, αν τον μάθεις να ψαρεύει θα φάει πολλές. Λοιπόν, εδώ τον αναγκάζει.
1: Κινέζικη παροιμία είναι αυτή. Οι Κινέζοι το ξέρανε, εμείς το ξέραμε. Μου επιτρέπετε μια διακοπή, γιατί ακούω και αυτό που λέει ο Δημήτρης για το ότι είναι ένα δύσκολο πρόβλημα, όπως το λέτε και εσείς, όπως το αποδέχομαι και εγώ. Όμως. Θέλω να πω ότι το περιβάλλον το οικονομικό της Ευρώπης συνολικά ήταν για τις καλές μέρες. Mm-hmm. Δεν ήταν για τις κακές μέρες. Τις κακές μέρες πρέπει να αλλάξεις πράγματα. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, για παράδειγμα, που επειδή επικαλέσχες αυτά που λένε και οι άλλοι, Δημήτρη μου.
0: Yeah.
1: Λέω λοιπόν, μπορούσα να πληρώνω τα 70 λεπτά στο φόρο, τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, σε κάθε λίτρο που έβαζα στο αυτοκίνητο, αλλά η βενζίνη είχε 1,5-1,6. Τώρα έχει 2,20. Εγώ θα εξακολουθήσω να πληρώνω 70, γιατί τώρα δεν έχω. Άρα θέλω να πω ότι εδώ πέρα χρειάζεται μια παρέμβαση δυναμική. Και για να μην νομίζει ο Δημήτρης ότι το λέω μόνο για μας, προφανώς και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
2: Αυτό σημαίνει χρήματα, έτσι δεν είναι?
1: Χρήματα σημαίνει.
2: Δηλαδή χρήματα με τη μορφή ότι δεν εισπράττω το φόρο που τα εισέπρατα, άρα δημοσιονομικά αρχίζω να έχω ένα θέμα. Είναι το κοντό το πάπλωμα τώρα. Τώρα είναι αρκετά αργά.
0: Τραβάς από εδώ, βγαίνουν τα πόδια έξω. Τραβάς από εδώ, με το κεφάλι.
1: Πολύ ωραίο παράδειγμα φέρετε, κύριε Κλεζάκο. Για να μην είναι λοιπόν τόσο κοντό το πάπλωμα, μήπως, επειδή δεν θα κόψουμε τα ποδάρια μας, μήπως να κόψουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, και λέω σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεν είναι το εύκολο είναι να τα βάζουμε το Μητσοτάκι, προφανώς και το εύκολο είναι να τα βάλουμε το Μητσοτάκι. Λέω όμως ότι για να βγάλουμε άκρη, μήπως πρέπει να πάρθει μια κεντρική απόφαση.
0: Με αυτού σου λέω.
2: Κύριε Κουδελάκη, ας πούμε ότι τον κόψαν το φόρο. Mm. Και ας πούμε ότι επιδοτήσανε και το υπόλοιπο. Αυτό τι σημαίνει? Τρύπα στα δημόσια οικονομικά δεν σημαίνει. Δηλαδή πάλι πρέπει να την καλύψουμε κάποια στιγμή.
1: Πριν από λίγο ήρθε το παράδειγμα του COVID.
2: Ναι.
1: Δηλαδή τότε που υπήρξε έκτακτη ανάγκη, υπήρξε έκτακτη απόφαση. Ξαναλέω. Μήπως
2: τεράστια δανειακή επιβάρυνση. Mm. Τεράστια. Την οποία τη βγάλαμε στη συνέχεια, βέβαια, λίγο-λίγο, αλλά ήταν τεράστια δανεική επιβάρυνση. Δηλαδή, είναι αυτό το πρόβλημα του ότι όταν δεν έχεις προνοήσει, τρέχεις και δεν προλαβαίνεις πια.
1: Αν καταλαβαίνω αυτό καλά, είναι... δεν βλέπετε να υπάρχει κάποιο είδους λύση, διέξοδος, άμβληση του προβλήματος.
2: Μπαλώματα. Δηλαδή, κάποιοι.
0: Δηλαδή, αντί να βάλουμε πετρέλαιο, να πάρουμε μια ηλεκτρική κουβέρτα που είναι φτηνότερη και να μα ζεσταίνει να είμαστε κουκουλωμένοι. Αυτό είναι το μπάλο.
2: Μα και το ηλεκτρικό ρεύμα, μην νομίζετε.
1: εγώ το κάνω χρόνια αυτό που λέω.
0: Εγώ, ρε παιδί, βάλα δεν στρώχω αμάξι, δεν πρέπει να τη βάλει την κουβέρτα. Να την έχει μαζί σου, τότε κυκλοφορεί.
2: Να σα πω κάτι όμω, Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει φροντίσει να λύσει και το θέμα τη τιμολόγηση του ρεύματο. Γιατί να σα θυμίσω ότι ο τρόπο με τον οποίο το τιμολογεί σημαίνει ότι. Ποιο είναι το πιο ακριβό υλικό που παράγει το ρεύμα? Ήταν το αέριο, ας πούμε, στον κορονοϊό, στην κρίση. Λοιπόν, είχε το αέριο 200, ας ήταν η ΑΠΕ τσάμπα. Ναι. Πήγαινε με βάση το 200. Λοιπόν,
1: ακόμα δεν πάει.
2: Δεν έχει φροντίσει να το λύσει, οπότε θα έχουμε και στο ρεύμα μεγάλες τιμές. Δηλαδή και η ηλεκτρική κουβέρτα δεν βοηθάει.
1: Ξέρετε, μου κάνει τρομερή εντύπωση, κύριε καθηγητά, αγαπητέ μου κύριε Κλεζάκο, μου κάνει φοβερή εντύπωση. Εμείς που δεν είμαστε οι δήμονες, δεν είμαστε οικονομολόγοι και τέλος πάντων νομίζω ότι δεν τηρούμε μια σεμνότητα, δεν μιλάμε με ανθρώπους σαν και εσάς. Ρε αδερφέ μου, εδώ πέρα όλοι περιγράφουμε το πρόβλημα. Μόλις φτάσουμε στις λύσεις, υπάρχουν κάποια πράγματα σαν το ΤΕΜ, το χρηματιστήριο της ενέργειας. Ξεκίνησε να πουλάει με βάση το φυσικό αέριο, εξακολουθεί και δουλεύει. Μα έχουμε πόλεμο. Ουκρανία-Ρωσία. Έχουμε πρόβλημα με το φυσικό αέριο. Το φυσικό αέριο θα κανονίζει εγώ να πληρώνω στο Θεό. Και όχι με βάση τη ΑΠΕ που είναι τσάμπα, αλλά με βάση το φυσικό αέριο που είναι στο Θεό. Δηλαδή, συγγνώμη, δεν πάει.
2: Κύριε Κουδαλάκη, μεγάλες επιχειρήσεις κάνουν λόμπι. Εμείς καταναλωτές έχετε ακούσει να κάνουμε λόμπι καμιά φορά.
1: Εμείς λοιπόν... καμιά γκρίνια στα ραδιόφωνα κάνουμε, μου φαίνεται.
2: Μόνο αυτό. Έτσι, δυστυχώς.
0: Να σας πω κάτι, κύριε καθηγητά. Ας πούμε ότι μειώνεται στο μισό ειδικός φόρος κατανάλωσης στη βενζίνη. Το οποίο είναι έτοιμα πάνθυμο, ας πούμε. Μείωσε το, βρε αδερφέ, μείωσε το. Πόσο, τι κέρδος θα έχει ένα νοικοκυριό, ας πούμε, που έχει ένα αμάξι και πηγαίνει χθες στη δουλειά του, το μήνα. Αν μπορούμε τώρα να κάνουμε τέτοιο υπολογισμό.
2: Δεν μπορώ να το λογαριάσω, γιατί έχει πολλές παραμέτρους, πόσο ξοδεύει.
1: Έχει ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ σήμερα. Δεν το λέω γιατί είναι αστανά. Εξαιρετικό ρεπορτάζ. Λέει 100 ευρώ το μήνα για κάθε μήνα του χειμώνα είναι επιπλέον επιβάρυνση. Αλλά έχει μέσα τα καύσιμα, έχει τις θέρμανες κτλ. 100 πλάς είναι, έτσι.
0: Δεν είναι
1: αυτό το κόστος, δεν είναι 100 ευρώ, είναι 100 παραπάνω.
0: Μπράβο. 100 πλάς. Δηλαδή ένα πενηντάρικο, ας πούμε, βενζίνη και ένα πενηντάρικο τα υπόλοιπα.
1: Εσύ δεν το βλέπεις.
0: Τόσο. Ναι.
2: Να βάλουμε και τα έμεσα, έτσι. Γιατί όλα τρόφιμα, βιομηχανικά προϊόντα, τα πάντα θα πάνε.
0: Ωραία.
2: Πάνε,
0: γιατί το αντί λοιπόν να μειώσει το ειδικό φόρο καταναλώσεις σε ένα φτωχό νοικοκυριό, λέω εγώ τώρα. Μπακαλίστικο υπολογισμό κάνω. Σε ένα φτωχό νοικοκυριό που είχε ένα μάξι και πάει ο άνθρωπος στη δουλειά του, ας πούμε, έχει μια επιβάρηση 30-40 χιλιάδες ευρώ το μήνα. Παραπάνω από αυτά που πλήρωνε. Δεν καταδώσει ένα κατοστάρικο εκτακτά στο φτωχό παρά να πάρει και ο πλούσιος.
2: Έτσι, εγώ συμφωνώ. Συμφωνώ ότι.
0: Δηλαδή δεν καλύτερο ένα βάουτσερ σε αυτή την περίπτωση παρά η οριζόντια μείωση του φόρου κατανάλωσης.
2: Βεβαίως, γιατί ξέρεις που το δίνεις. Ενώ στην οριζόντια μείωση όλοι υποφελούνται. Και αυτοί που έχουν να πληρώσουν. Μα αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Ναι, αλλά μετά λέμε πάμε στην επιδηματική πολιτική. Με επιδόματα κάνουμε πολιτική.
1: Τώρα, με συγχωρείτε πολύ, αλλά όπως όταν λέμε ότι είναι άδικο να πληρώνουν όλοι στο οριζόντιο μέτρο, να πω ότι είναι και τελείως λάθος. Ας πούμε, να μην πω για τους ευάλωτους, να πω για τη μεσαία τάξη. Ξαφνικά να πληρώνει τόσο παραπάνω που γίνεται και αυτή η προβληματική ευάλωτη τάξη.
0: Ρε όλα, ότι ακριβή είναι παράλογο, είναι και άδικο είναι, προφανώς.
1: Τέλος πάντων, και επειδή με καθηγητή μιλάμε, ο έμεσος φόρος μπορεί ποτέ να είναι δίκαιος?
2: Ο έμεσος φόρος είναι άδικος για τον φτωχό, γιατί ο φτωχός ξοδεύει το 100% του εισοδήματός του, άρα πληρώνει ΦΠΑ, ας πούμε, έμεσο φόρο για το 100%, ενώ ο πλούσιος ξοδεύει για ένα μέρος. Αυτό ναι, είναι γι' αυτό που λέει ο κύριος Καμπουράκης, ότι έρχεσαι μετά στο φτωχό και του λες, επειδή εσένα θέλω να βοηθήσω, πάρε ένα επίδομα για όσο κρατά το πρόβλημα.
0: Ναι.
2: Η κρίση. Και μετά στο κόβο βεβαίως.
0: Για τον πολύ φτωχό είναι καλύτερα. Η μεσαία τάξη τώρα είναι εντεμή σεζόν. Τώρα είναι στη μέση κάπου.
1: Τι συζητάμε τώρα? Ξαναλέω ότι με αυτόν τον τρόπο φτάνουμε στο σημείο η λεγόμενη μεσαία τάξη, γιατί δεν ξέρουμε και ποια είναι στην Ελλάδα η μεσαία τάξη. Ξαφνικά από εκεί πέρα που ήταν, ας πούμε, καλά τακτοποιημένη, ξαφνικά είναι στο πρόβλημα. Και δεν καταλαβαίνω από πού το ήρθε.
2: η μεσαία τάξη προσδιορίζεται με εισοδήματα μέχρι 30 χιλιάρικα. Μα είναι μεσαία τάξη μέχρι 30 χιλιάρικα το χρόνο.
1: Εμένα μην μου το λέτε. Έχω τελείως διαφορετική άποψη. Έχω άποψη ότι δεν είναι δυνατόν να κάνουμε έναν υπολογισμό στην Ελλάδα να λέει αυθαίρετα κάθε κόμμα τόσα είναι η μεσαία τάξη κτλ. Ενώ κανονικά θα έπρεπε να κρίνουμε τη μεσαία τάξη με βάση τα ευρωπαϊκά στάνταρτ. Έτσι πάει.
0: Με το ΑΕΠ θα την κρίνουμε. Δεν την κρίνουμε ευρωπαϊκά. Με του Λουξεμβούργου τα στάνταρτ θα κλείνουν τη μεσαία τάξη.
1: Όχι με του Λουξεμβούργου, με το μέσο όρο. Δεν σου πάω το πα στην κορφή.
2: Με τα δικά μα στάνταρτ, γιατί εκεί έχουν άλλε αμοιβέ. Αλλά έχω την εντύπωση ότι βάζουν τον πύχη εκεί που βολεύει και όχι εκεί που είναι η πραγματικότητα, ας πούμε. Βέβαια θα μου πείτε ότι ας βάλουν τον πύχη στα 60, τι θα γίνει, δεν θα
0: γίνει αποτέλεσμα. Γιατί έγινε, ένα χαρτί είναι που λέει αυτό. Ναι. Θα πούνε, ας πούμε, ότι είναι στα 60 και παρακάτω. Δεν υπάρχει κανένα ειδικό μέτρο που αφορά τη μεσαία τάξη. Κάθε φορά βάζει ένα σκαλοπάτι εκεί για κάθε μέτρο και δεν. Μέχρι 30 χιλιάρικα τώρα τους, από πάνω δεν τους
2: ευνοούν. Μέχρι 30, μέχρι 30. Από 30 και πάνω πληρώνεις κοντρά και δεν παίρνεις ποτέ.
0: Έτσι.
2: Λοιπόν, έτσι είναι.
0: Άρα είναι ζόρικα. Δηλαδή λέτε ζόρικα, ζόρικα, ναι.
2: Εγώ λέω δύσκολο χειμώνα.
0: Θυμάμαι το 1970.
2: Μακάρι να είναι μόνο χειμώνα.
0: Να σας πω.
1: Μην συνεχίσουμε την κουβέντα.
0: Όχι.
1: Έχει μαυρίσει καρδιά μου.
0: Το 72 ή το 73 ήταν η πετρελαϊκή κρίση μεγάλη.
2: Το 73, ναι, η μεγάλη.
0: Το 73 λοιπόν, που εγώ ήμουν 8 χρονών, είχε απαγορεύσει τότε η ελληνική κυβέρνηση, είχε βάλει μονάζιγα το Σαββατοκύριακο. Για μείωση της κατανάλωσης των καυσίμων γενικώς.
1: Εντάξει, το 73.
0: Ναι, λοιπόν, πρόσεξε.
1: Που σιγά μην ήσουν 8 χρονών το 73.
0: Πόσο ήμουν, ρε.
1: Το 65 συγγενήθηκε.
0: Το 61.
1: Το 61 με το.
0: Πόσο έμεινα, 12. 12, ναι, συγγνώμη. Λοιπόν,
1: καταλαβαίνετε τι περνάει, κύριε Κλεζάκο. Λοιπόν, συζητάμε αυτό το τύπο οικονομικά.
0: Θυμάμαι τον πατέρα μου, λοιπόν, να μην μπορεί να κινήσει το αμάξι. Που είχαμε ένα Ford Town Station με 500.000 χιλιόμετρα και τέτριζε από παντού. Και να με έχει καθίσει στο ποδήλατο από πίσω και να ανεβαίνει μια ανηφόρα και να λέει του Άραβε.
1: Και να τα χώνει. Λοιπόν, κάποτε αυτές οι λύσεις, ή τέλος πάντων αυτές που εμφανίστηκαν ως λύσεις, μπορεί να είχαν την πέρασή τους. Εγώ θυμάμαι, επειδή την ιστορία του αυτοκινήτου, ας πούμε, την έχω παρακολουθήσει κάπως, πώς μίκριναν οι κυβισμοί των αυτοκινήτων και πώς τα αμερικάνικα αυτοκίνητα βγήκαν από την αγορά και πάει λέγοντας.
0: Λοιπόν.
2: Και μεγάλωρε το αμάξωμα με μικρότερο κυβισμό και δεν ανέβαιναν οι φόρες. Λοιπόν.
0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
1: Ευχαριστούμε πολύ για την κουβέντα, κύριε Κλεζάκο. Το χαρήκαμε, να είστε καλά. Είναι αυτό που λέει, το χάρηκα που μιλήσαμε με τον άνθρωπο, αλλά μας μάζεσε η καρδιά δηλαδή.
0: Γιατί σου μάζεσε η καρδιά, επειδή θα περάσει δυο χειμώνες στους σκληρούς.
1: Έλαμπτε, έτσι είναι.
0: Έχεις μπροστά σου χειμώνες βαρυκικότητες.
1: Κοίτα, θα σου πω κάτι. Επειδή προφανώς μπορεί να αρχίσουν τώρα να βρίζουν εμένα κάποιοι για να μου πούνε, Γιώργο, είσαι λαϊκιστής. Νομίζω ότι δεν έχουν καταλάβει οι άνθρωποι οι οποίοι δεν τους αγγίζει το πρόβλημα και κυρίως αυτοί που παίρνουν αποφάσεις δεν έχουν καταλάβει πόσο βαρύ μας έχει πέσει.
0: Θα σου πω.
1: Τσούζι άγρια.
0: Θα σου πω κι εγώ κάτι που δεν θα πιστέψω το άκουσα από μένα.
1: Ναι, παρακαλώ.
0: Νομίζω ότι έτσι που έχει πάει το πράγμα, το καλύτερο θα ήταν να αλλάξει κυβέρνηση. Να έρθει μία άλλη η οποία θα μπορεί να επικαλεστεί, παιδιά, χάλια τα βρήκα, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Και για 2-3 χρόνια θα σταματήσει μουρμούρα.
1: Ναι. Το ακούμα δεν με μέλει.
0: Εντάξει. Όχι και δεν με νοιάζει.
1: Ναι, ξέρεις την ειλικρίνειά μου. Εδώ δεν έχει να κάνει με το αν έχουμε μια κυβέρνηση που γουστάρουν περισσότερο τον έτσι από το Γιουβέτσι. Χεστήκαμε.
0: Παρακαλώ, υπάρχει και ραδιοτηλεοπτικό.
1: Παρακαλώ. Ποιο υπάρχει.
0: Ραδιοτηλεοπτικό.
1: Ναι. Πρέπει να σου πω ότι εχθές μου κάτσε ένα ρεπορτάζ. Δηλαδή, ανάμεσα στα πολύ ενδιαφέροντα email που παίρνουμε και στην εκπομπή την ώρα τη εκπομπή. Είδα μια καταγγελία για εταιρεία δημοσκοπήσεων η οποία δεν ανήκει, το έψαξα
0: αργότερα
1: κτλ. Μίλησα κιόλας, μου είπαν δεν είναι μέλος του συνδέσμου των δημοσκοπικών εταιριών και κάτι εκεί πέρα δεν είναι σωστό. Δηλαδή όταν κάποιος κάνει ανακοίνωση αποτελεσμάτων την ώρα που υποτίθεται ότι εξακολουθεί να τρέχει μια έρευνα...
0: Τα έχουμε ξανακούσει. Τα έχουμε ξανακούσει. Οπότε δεν μας βολεύει δημοσκόπηση. Είναι χάλια
1: δημόσια. Σε άλλες περιπτώσεις θα συμφωνούσα μαζί σου.
0: Ναι, τώρα...
1: Ότι δεν μπορείς να αμφισβητήσεις κάτι που βλέπεις ότι έχει γίνει με σωστό τρόπο.
0: Μόλις είδανε.
1: Άμα
0: μόλις...
1: βλέπεις όμως ότι τον άλλο. Αυτό δεν είναι δημοσκόπηση, είναι χειραγώγηση.
0: Μόλις βρέθηκε μια δημοσκόπηση που έβγαλε το Πασόκ με τον Τσίπρα μία μονάδα μπροστά. Χάλια η δημοσκοπική εταιρεία, μαϊμουδιά η δημοσκόπηση. Άλλο. Δεν θα φτάσουμε να ψηφίσουμε Πασόκ μόνο και μόνο για να περάσει τον Τσίπρα.
1: Λοιπόν. Τα προβλήματα που συζητάγαμε με τον Κλεζάκο θα μας τα λύσει κανένα. Λοιπόν. Ηλία, ρίχτω στη μικρή έκδοση.
0: Άντε.
3: Mega News 104,6.
4: Καθημερινά 10 με 11 το πρωί, Παύλος Τσίμας.
3: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.
5: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στις 9.30 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο Ηλίας Μπενέκος. Καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, από Φιλής μέχρι Κηφισίας. Στις εξόδους για Λαμία οι καθυστερήσεις φτάνουν τα 20 λεπτά. Προβλήματα λόγω τροχαίου και στη λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ρεύμα προς Γλυφάδα, από Μαρίνα Αγίου Κοσμά μέχρι τη λεωφόρο Αλίμου. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων στα Σεπόλια, στην οδό Αδμήτου, όπου αυτοκίνητο παρέσυρε νωρίτερα έναν ανήλικο. Τις παρεμβάσεις της για τη μείωση του κόστους των καυσίμων κίνησης ανακοινώνει σήμερα η κυβέρνηση κατά την προγραμματισμένη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου στις 11. Χωρίς κοινή ευρωπαϊκή απάντηση έληξε το χθεσινό άτυπο συμβούλιο των Υπουργών Ενέργειας στο Δουβλίνο. Στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας διαβίβασε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης τις καταγγελίες σχετικά με τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργο Πατούλη, προκειμένου να διερευνηθεί η νομιμότητα των ενεργειών που έχουν τεθεί υπό αμφισβήτηση. Για εμπεγμό κάνει λόγο το Πασόκ, τονίζοντας ότι μόλις λίγες μέρες πριν ο Υπουργός Υγείας υπερασπιζόταν δημόσια τον κύριο Πατούλη. Επίθεση στην κυβέρνηση εξαπολύουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης με αφορμή την παραπομπή σε ειδικό δικαστήριο του πρώην Υφυπουργού Χρήστου Τριαντόπουλου, του πρώην Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστού και τριών ακόμη μη πολιτικών προσώπων για το αποκαλούμενο μπάζωμα στα Τέμπη. Σεισμός μεγέθους 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 8:20 το πρωί στη Θήβα και έγινε αισθητός και στην Αττική. Τουλάχιστον 3 νεκροί και 7 τραυματίες από ρωσικά πλήγματα στο Κίεβο τα ξημερώματα. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σήμερα στην Αττική. Μέχρι 21 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο στις 10. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
3: Mega News 104,6. Γίνε δημοσιογράφος και άρχισε αμέσως την καριέρα σου. Οι απόφοιτοι της New Media Studies κυριαρχούν στη τηλεόραση, τα sites, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου. Μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-01-06-700.
6: Μαμά, να πάρω χαρτζελίκι από το πορτοφόλι σου.
7: Μα σου έδωσα στην αρχή του μήνα. Πώς τα ξόδεψες?
6: Έλας ρε μαμά, δεν πάει άλλο δηλαδή. Όλο δεν έχεις. Η μαμά της Μαρίας της δίνει 115 και εσύ μου δίνεις μόνο 25.
8: 115-25. Στο θέμα των ορίων στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
9: Διαβαστές τα νέα της Τετάρτης. Με πόσα ευρώ φουλάρει σήμερα το ντεπόζιτο ενός μεσαίου γιοταχή σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο? Γιατί μας αφορά το τελεσίγραφο Γερμανίας, Ολλανδίας, Σκανδιναβών για τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Τι συνεπάγεται η παραπομπή Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο και τι ακολουθεί? Ξεκίνησε η μάχη των ΚΤΕΛ με αβέβαιο αποτέλεσμα. Η Αθηναϊκή Δημοκρατία τον 5ο π.Χ. αιώνα. Διάσημοι ιστορικοί καταθέτουν τις γνώσεις τους. Και πολυσέλιδη ομάδα. Όλα μόνο στα νέα της Τετάρτης.

0: Άντε να ξεκινάμε το τελευταίο ημίρο τη τελευταία μέρα του Σεπτέμβρη.
1: Δεν θα περάσουμε καλά στο τέλος της εκπομπής.
0: Γιατί τέλος?
1: Γιατί είδα την τρελή απ' έξω η οποία τραγούδαγε.
0: Τι τραγούδαγε?
1: Εγώ δεν ξέρω εγώ, Τζένι Βάνου.
0: Α, οκ. Okay,
1: εντάξει. Καλά, εντάξει. Όχι, όταν θα πει μέσα θα δεις εδώ.
0: Μόλις κλείσουμε την κουβέντα με τον Τίτης, εγώ την κάνω και θα αφήνω μοναχός.
1: Καλά.
0: Θα σου πω τώρα και γιατί. Γιατί φοβάμαι, φίλε.
1: Τι φοβάσαι?
0: Σε πολλούς από τους παράγοντες που βλέπω, ξέρω εγώ, να καταλογίζονται ευθύνες, την ενοχή για τα καρδιοτά νοσήματα, τα οποία είναι από τους πιο, πώς να πω, βασικός εχθρός για σένα και για μένα.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Και για την Ελλάδα γενικότερα. Εκεί που διάβαζα λοιπόν, τι είναι τούτο, εκείνο τ' άλλο, ξέρω εγώ, άλλοι νεφρά, άλλοι καπνούς, άλλοι ό,τι βάζει στο νου, ξέρω εγώ, το τελευταίο ήταν το άγχος.
1: Το άγχος.
0: Δεν θέλω να αγχώνομαι.
1: Ναι.
0: Δεν θέλω να αγχώνεσαι.
1: Ναι, ναι, οπωσδήποτε.
0: Και πάει λέγοντας. Λοιπόν, Παγκόσμια ημέρα καρδιάς είναι. Πάμε να καλωσορίσουμε τον κύριο Κωνσταντίνο Τούτουζα, ο πρόεδρος Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας. Καλώς τον. Καλημέρα, κύριε Τούτουζα.
2: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και στους ακροάτες σας.
0: Να είστε καλά. Χαρά μας που σας έχουμε στην παρέα.
1: Πώς είστε, κύριε Κώστα μας?
2: Καλά, κύριε Καμπουράκη, εσείς καλά, όλα καλά. Έτσι, όλα καλά, τρέχουμε.
1: Τρέχεις εσύ.
2: Από χθες έχουμε διάφορα θέματα, τρέχουμε συνεχώς.
0: Πάντως, το να τρέχει κανένας κάνει καλό στην καρδιά, νομίζω.
2: Ναι, σωστό, ναι. Και με άγχος, βέβαια, και με άγχος εμείς. Άγχος πολύ, ευτυχώς.
0: Υπάρχει τρόπος να αντιμετωπιστεί το άγχος? Δηλαδή, σας ξεκινάω από το τελευταίο, γιατί όποτε επισκεφτούμε καρδιολόγο, να πω καλημέρα στη Γιάννη, το κουκούσα. Λοιπόν, αυτό που λέει, μην αγχώνεσαι.
1: Μα πώς να μην αγχώνομαι?
0: Δημοσιογράφος, πώς να μην αγχώνομαι, δεν γίνεται.
2: Έχετε απόλυτο δίκιο, το άγχος είναι και δημιουργικό, δηλαδή σε ενεργοποιεί μέχρι ένα βαθμό, έτσι.
1: Μέχρι ένα βαθμό.
2: Σε ενεργοποιεί, δηλαδή εγώ προσωπικά αν έχω να κάνω μια δύσκολη δόμαση, το προχθένο βράδυ με αγχωμένος πάρα πολύ, δεν μπορεί να κοιμηθώ εύκολα ή και μετά την ένταση. Δηλαδή πολλές φορές έχεις το άγχος πριν, κάνεις τον βάση τις δύσκολες, μεγάλη ένταση που έχεις.
1: Είχα ένα φίλο, συνάδελφό σου, ο οποίος μου περιέγραφε την κατάσταση ως εξής. Μου λέει, η ζωή σου είναι ένα γήπεδο. Το βλέπεις χορτάρι, ωραίο, ίσιο κτλ.
0: Ωραίος.
1: Ναι, μια χαρά. Λοιπόν, καπνίζεις, καπνίζω. Μία νάρκη κάπου. Τρως πολύ, τρώγω. Δύο νάρκες. Γυμνάζεσαι, όχι. Τρεις νάρκες.
0: Το άλλο μην το πεις.
1: Άγχος έχεις.
0: Το άλλο μην το πεις.
1: Έχω τέσσερις νάρκες, πέντε, έξι. Και μετά μου λέει, βγες και προχώρα. Λέω, πού είναι αγριμένες, δεν ξέρω, μου λέει. Λοιπόν, τι έχετε κάνει τώρα, τι έχετε κάνει αυτή τη εβδομάδα καρδιάς, λοιπόν, και τα λοιπά και τα λοιπά, για να πούμε δύο πράγματα.
2: Χθες είναι η παγκόσμια μέρα καρδιάς, όλη η εβδομάδα αυτή είναι αφιερωμένη στο screening, δηλαδή την εντόπιση ανθρώπων οι οποίοι έχουν κάποιο πρόβλημα που δεν έχει εκδηλωθεί ακόμα.
1: Ναι.
2: Αυτή είναι μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας, είναι σε όλη την Ευρώπη και οι τοπικές εθνικές εταιρείες, όπως η Ελληνική, συμμετέχουμε σε αυτό το πρόγραμμα. Είναι και το
1: λέτε ότι είναι πολλοίς κόσμος που ενώ έχει πρόβλημα στην καρδιά δεν το ξέρει?
2: Είναι πολλοίς κόσμος. Για να καταλάβετε το εξής τώρα. Το πρόγραμμα προλαμβάνω, που τελικά μπήκαν οι πολύ υψηλού κινδύνου άνθρωποι, και είχαμε τουλάχιστον 60.000 ανθρώπους που κάτι κάνανε. Κάνανε κάποια παρέμβαση, κάτι κάνανε.
1: 70.000. Χωρίς να έχουν ιδέα.
2: Ιδέα που ήταν υψηλού κινδύνου άνθρωποι. Είναι αυτοί που είναι. Δηλαδή είχαν χολυστερόληψη, είχαν ζάχαρο, είχαν πολλούς παραγόντες κινδύνου, πιθανώς και συντόματα. Σκεφτείτε τώρα ανθρώπους που είναι μετρίου κινδύνου, που είναι πολύ μεγαλύτερη βάση, μικρότερο μεν ποσοστό, αλλά σαν τελικός αριθμός, προφανώς θα είναι μεγαλύτερος.
0: Κύριε Τούτουζα, επειδή είναι κάτι το οποίο το ακούω και από τους συναδέλφους καρδιολόγους, αλλά από το σύνολο θα έλεγα της ιατρικής κοινότητας, το θέμα της σωματικής άσκησης φαίνεται να είναι μια απάντηση σχεδόν σε όλα τα προηγούμενα, δηλαδή σε ένα αμβλήνι από το πρόβλημα του Δημήτρη που λέει τρώω πολύ, ναι, περπατάς.
2: Αντιπαλεύεται πάντα το ζάχαρο, το καλύτερο χάπι για το ζαχαρό διαβήτη, το καλύτερο χάπι για την υπέρταση. Και το καλύτερο χάπι πρόληψη, θα πω εγώ γενικότερα, είναι η άσκηση. Βέβαια, να τονίσουμε εδώ πέρα, γιατί αν μην είναι κανένα παρεξήγηση, ότι και η περιβολική άσκηση δεν είναι πραγματικά.
1: Να βγει να περπατάς.
2: Είναι πάρα πολύ καλό.
0: Όχι, να σου πω αυτό που λέγεται είναι υπερβολική.
1: Ναι.
0: Οι άντρες στη δική μας γενιά και η δική μας ηλικία εννοώ, εξακολουθούν να πιστεύουν, για παράδειγμα, στα 60 τόσα
1: ότι είναι,
0: ότι είναι μάγκες και ωραίοι και θα τρέξω και θα κάνω και θα φτιάξω. Εκείνος λοιπόν είναι. Θέλει ένα φρένο.
1: Μάλιστα.
2: Όχι, αυτό που λέει ο Σαμουρέτς. Μπορεί να περπατήσει 30-40 λεπτά 5 φορές την εβδομάδα. Αυτή είναι η καλύτερη αίσθηση.
0: Αυτό είναι που κρατάμε ούτως ή άλλως. Δηλαδή, θέλω να πω ότι για να είμαστε και λιγάκι να μην γκρινιάζουμε μόνο, να φύγει κάποιος από την παρέα και να πει: ωραία, θέλω και αυτό τώρα.
1: Εκείνη η εκδήλωση που αυτό και μπορεί να έρθει κόσμος και τα λοιπά. Πότε είναι.
2: Αυτό το κάνουμε από τη Δευτέρα μέχρι και την Πέμπτη.
1: Ναι.
2: Με ραντεβού, γιατί πραγματικά υπάρχει υπερπληθώρα αυτή τη στιγμή. Ραντεβού, αλλά. Αν πάρει και κάποιος και σήμερα, έχετε κάποιος στα γραφεία μας που είναι στην οδό Ποταμιάνου, πίσω από το παλιό Holiday Inn, στους Αλληλοκήπους, και μπορεί να κάνει εκτίμηση του καρδιακού κινδύνου. Τι κάνουμε δηλαδή, του μετράμε την πίεση, του μετράμε το ζάχαρο, του παίρνουμε ένα ιστορικό, το βάρος και το κατατάσσουμε, αφού σας είπα λίγο νωρίτερα, αν είναι μετρίου, υψηλού ή χαμηλού.
0: Κύριε Τουντουζά, σε αυτό επάνω, διάβαζα το πρωί και νομίζω ότι σήμερα θα δώσετε και τα στοιχεία της φετινής, να πω έτσι, εσοδείας των νέων πληροφοριών. Διάβαζα ότι το 3% είναι καρδιολογικές εξετάσεις για την πρόληψη. Δηλαδή, δεν μας νοιάζει και τόσο πολύ η πρόληψη από ό,τι καταλαβαίνω.
2: Λοιπόν, στη μία η ώρα σήμερα έχουμε μια πάρα πολύ, μια καινοτόμα έτσι, ενέργεια που κάναμε. Τι κάναμε, δεν κάναμε μια μεγάλη δημοσκόπηση, όπως κάνετε εσείς τα πολιτικά, κάναμε για τα θέματα τα καρδιολογικά. Και θα ανακοινώσουμε σήμερα, την ημέρα έχουμε συνέντευξη τύπου στη γραφεία μας. Μπορώ να σας πω, εκ των προτέρων δεν το θέλω να ανακοινώσω παραπάνω πράγματα, θα τα πούμε
0: και τώρα. Αλίμονο, εμείς σεβόμαστε για τους συναδέλφους, θα έρθουν στην συνέντευξη τύπου. Αλίμονο.
2: Θα έρθουν οι άνθρωποι εκεί, αλλά θα εντυπωσιαστείτε.
1: Έχει εντυπωσιακά,
2: πόσο ενδιαφέρον ο κόσμος έχει και τι ο κόσμος είναι διατεθειμένος να κάνει. Για να προλάβει την υγεία του.
1: Ναι, αλλά θεωρητικό είναι, Κώστα, με αυτό. Πρακτικά δεν τους βλέπω.
0: Ναι, πρακτικά.
1: Άμα τον ρωτήσουν εγώ, αλίμωρο, ανησυχώ, μόλις του πεις, βγες έξω να περπάτης, λέει, ας το αύριο.
2: Αυτό, εντάξει, εκεί μπορούμε να πούμε οτιδήποτε.
1: Μπράβο.
2: Και πράγματι, το σύνθημα κάπου ταιριάζει αυτό που θα περάσουμε το μεσημέρι με αυτό που λέει ο Δημήτρης, έχει δίκιο. Δηλαδή, ξέρουνε. Αλλά στο πράτην έχουμε θέματα.
0: Έχουμε θεματάκια.
2: Τουλάχιστον όμως ξέρουν. Τουλάχιστον ξέρουν όμως. Δεν είναι ότι δεν ξέρουν. Είναι σημαντικό για αυτό ο κόσμος.
0: Ευχαριστούμε πολύ για την κουβέντα. Ελπίζουμε όσοι είναι τώρα στην κίνηση και τα λοιπά, καθυλωμένοι, να σκεφτούν ότι αν παρκάρω λίγο πιο μακριά από εκεί πέρα που συνήθως.
1: Περπάτησε ένα χιλιομετράκι.
0: Μήπως μου κάνω μεγάλο δώρο και καλό.
1: Να είστε. Καλημέρα.
0: Να είστε καλά. Την καλημέρα μας.
2: Καλημέρα. Να είστε καλά.
0: Θα σου το πω, γιατί η αλήθεια είναι ότι όταν είμαστε, ξέρω εγώ, ιδίως στα ασενικά, όταν είμαστε, ξέρω εγώ, τζόβενα, μπορεί να τρώμε σκουπιδοφάγι.
1: Ναι.
0: Τίποτα, να μην μασάς και τα λοιπά. Επειδή όμως δεν είσαι φτιαγμένος για να είσαι μια ζωή τζόβενο, γερνάς, καλό θα είναι να προσαρμόζεσαι και μάλιστα με ρεαλιστικές λύσεις. Δηλαδή, όλους αυτούς που λένε καταπληκτικά, τον ακούσαμε τον Τούτου, εγώ από εμάς. Και τι θα κάνεις, θα πάω γυμναστήριο. Και δεν πας ποτέ.
1: Όχι.
0: Ή κάνεις το άλλο, ακόμα χειρότερο. Πας γράφεσαι και το γράφεις μετά.
1: Ναι.
0: Αυτό.
1: Καλύτερα να πας ψηλή κάτι με τα πόδια.
0: Καλύτερα να πας να πάρεις τσιγάρα. Αυτά πάρεις, πάρε.
1: Ναι.
0: Ή ξέρω εγώ αυτό που είπα. Πάρκαρε λίγο πιο πάνω. Δεν με ρωτάς γιατί παρκαρω
1: λίγο. Ναι, αρέσει.
0: Έχει ένα στεντιζάδικο εκεί πέρα.
1: Αυτό.
3: Έλεος τώρα θα κυνηγάω και τον Γιώργο.
1: Μα
3: θα κυνηγάω και τον Γιώργο. Ήμουν ήσυχη με τον Γιώργο τώρα.
1: Έχει βρει.
3: Άκουνα τον παρασύρει.
0: Δεν έχω πάει, ποτέ.
1: Υπάρχει ένα στεντιζάδικο λίγο παραπάνω από εδώ.
3: Όχι, ένα πολλά.
1: Πολλά είναι, δεν ξέρω.
0: Άκου γιατί είναι η ερμηνεία που δώσαμε. Γιατί εκεί βρίσκουμε.
1: Επειδή είναι το στεντιζάδικο. Εκείνη την ώρα βγαίνουν τώρα οι πελάτε. Δεν ξέρω, ναι, φτάνει την ώρα που έχει τα φτωχά. Λοιπόν, και πάει εκεί, πάει επί του και παρκάρει.
0: Ξέρεις, γιατί
1: είναι εκεί μπράβοι. Είναι εκεί μπράβοι. Είναι εκεί κοπελίτσες που βγαίνουν με τα δικτυωτά να πούμε και τα λοιπά.
3: Δεν πάει κανείς. Πρωί.
1: Δεν πάει κανείς και πάει και παρκάρει ο μπαγάσας. Και μετά μου λέει παρκάρω εκεί για να περπατάω. Κολοκύθια για τις στριπτιζούδες.
0: Δεν έχει τύχει.
1: Να τις βλέπει.
0: Ρε Σιόλγα, ούτε μία δεν έχω δει.
3: Μα δεν έχουν ακόμα σοου την ώρα που ερχόμαστε εμείς.
0: Βλέπω κάτι αγριόφατες αντρούκλες, ας πούμε, κάτι μύτες μεγάλες.
1: Ναι, αυτή δεν ξέρω.
0: Ανατολή.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Αζερμπαϊτζάν. Κάτι.
1: Τι συμβαίνει. Έλα,
0: Ηλία μου. Έλα, Ηλία μας. Έλα.
4: Έχουμε μια έκτακτη είδηση, οι πρώτες πληροφορίες δηλαδή, για μια πτήση η οποία ερχόταν από Ντουμπάι προς Τελ Αβίβ. Έχει εκπέμψει σήμα κινδύνου, αλλά σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες το σήμα είναι σήμα για αεροπειρατεία.
0: Αεροπειρατεία.
4: Ναι, πρόκειται για εμπορική πτήση. Είναι η FZ1073 από το Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ. Εξέπεμψε λοιπόν ένα σήμα έκτακτης ανάγκης πριν από λίγη ώρα και πραγματοποίησε αναστροφή πάνω από τη Σαουδική Αραβία. Η πτήση είναι της Fly Dubai και το σήμα αυτό, το 7700 που εξέπεμψε αρχικά, είναι ένα διεθνές σήμα έκτακτης ανάγκης. Μετά εξέπεμψε νεότερο σήμα, 7500, που είναι σήμα για αεροπειρατεία. Να πούμε ότι οι μαχητικά αεροσκάφη της Ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας έχουν απογειωθεί και κατευθύνθηκαν προς το αεροσκάφος, όπως μετέδωσαν πηγές ασφαλείας. Προς το παρόν δεν υπάρχουν περισσότερες λεπτομέρειες για το περιστατικό, γιατί είναι σε εξέλιξη.
1: Α, γυρίσαμε την δεκαετία του 70 τώρα.
0: Τώρα ναι. Θα... Ντουμπάι, Τελ Αβίβ.
1: Ντουμπάι, Τελ Αβίβ, αν ήταν Ισραηλινό.
0: Και το λέω για τους ανθρώπους που θα ρωτάνε τώρα.
1: Όχι, εμπορική. Είναι
4: εμπορική. Εμπορική πτήση.
1: Δεν είναι επιβατική.
0: Δεν έχει επιβάτες.
1: Δεν έχει επιβάτες, δηλαδή. Να μην
4: ανησυχείτε. Είναι η FZ1073.
1: Ωραία, θα είναι ένα ωραίο σενάριο για το Hollywood αύριο μετά. Θα βγουν 10 ταινίες.
0: Κοίτα, μιλάμε για διαστροφή, έτσι. Δηλαδή, πού έχουμε καταλήξει, δε μου.
3: Εγώ φοβάμαι.
0: Λέμε αεροπειρατεία, ναι. Ο άλλος... Okay. Netflix, βλέπω.
1: Μπορείς να μου πεις, σε παρακαλώ.
3: Ό,τι θέλεις μπορεί να
1: πεις. Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στη λιγούρα και την πείνα.
3: Λοιπόν, το πρωί τον έπιασε από τα μούτρα πάλι, Γιώργο, μπροστά ήσουνα. Γιατί ναι. Βέβαια, του είπα μπράβο,
0: εμένα
3: διότι.
0: Εμένα τρυφερό ότι τάσουμε συγγενή πάντως.
1: Ναι.
3: Εντάξει.
0: Και άστον να γκρινιάζει, καλά κάνει.
3: Του αρέσει κατά βάθη. Γιατί τον είδα, είχε βγάλει το στάκι του από το αλουμινόχρωτο και του είπα μπράβο σου, διότι νιώθω ότι σιγά σιγά κάτι κάνω. Με ακούς. Και χάρηκα. Και μου λέει ναι, μου λέει, αλλά μετά θέλω να φάω κι άλλο. Όχι, του λέω, δεν θες, είναι στο μυαλό σου. Αυτό είναι λιγούρα, δεν είναι πραγματική πείνα. Και μου λέει, τι διαφορά έχει η πείνα από τη λιγούρα.
1: Ωραία, απάντηση.
3: Είναι τεράστια.
1: Πιάσ' μου.
3: Αν ακούσεις, του λέω, αν ακούσεις το σώμα σου πότε πραγματικά πεινάς, θα αντιληφθείς.
1: Όλη την ώρα.
3: Ότι του λέω, όχι, δεν είναι, είναι λιγούρες αυτά. Λιγούρες. Δεν είναι πείνα πραγματική.
0: Κοίτα,
3: είναι
0: λιγούρες. Πω, δεν τον ενδιαφέρει. Μην σου, ξέρεις, επειδή το έχει το μπλα μπλα.
3: Ναι,
0: έτσι, το έβαλε μπροστά και τα λοιπά. Ναι. Σου λέω ότι δεν τον ενδιαφέρει.
1: Με ενδιαφέρει και πολύ.
3: Λιγουρεύεται μόνο το κρακεράκι, δεν πεινάει.
0: Μπορεί να αρχίσει να γράφει μια σταγόνα ιστορία, ας πούμε, ναι. Για τη μεγάλη λιγούρα.
3: Αχ, λοιπόν. Θα με κάνεις εμένα τώρα στο βιβλίο σου, ότι σε βάζω τον ισιοδρόμο. Πάρα πολύ θέλω.
1: Ναι, να ξέρεις ότι όση ώρα έλειπες από μέσα, πήγα και έβαγα ένα μπισκοτάκι με βρώμη.
3: Μπράβο σου. Είδες, σου έχω κάνει πλησία. Μπράβο σου. Νιώθω περήφανη στην αποδεσία Μαγκανιού.
1: Είχε κομματάκια σοκολάτα πάνω.
3: Έλα ρε εσύ, Δημήτρη μου, έλα ρε. Δηλαδή ήμαρτον. Είχε βρώμη και γουρουνόπουλο
1: μαζί. Τι να κάνω μαζί αφού ήταν ενωμένο.
3: Βάλε τη σοκολάτα και φάει κάτι απλό. Επίσης να σου πω ότι σου ακούει και η αδερφή μου, έτσι.
1: Να
3: μια αδυναμία. Αδυναμία. Ντένια,
1: ντένια. Γεια σου, ντένια.
3: Και η μαμά και ο μπαμπάς και όλα. Λοιπόν,
1: μπράβο.
3: Τι σα έχω σήμερα.
1: Για λέγε.
3: Λοιπόν, θέλω να συνεχίσουμε.
1: Αν έτσι είναι σοβαρό.
0: Γιατί. Ναι, δεν θα το πούμε.
1: Άστο, ναι, δεν πειράζει.
0: Έχω μια πληροφορία σε σχέση με την αεροπειρατεία.
1: Ότι έχει κόσμο μέσα, αλλά άστο τώρα.
0: Θα περιμένουμε, δεν χρειάζεται.
1: Όχι Έλληνες, πάντως μη είναι.
0: Ας είμαστε τελευταίοι.
1: Ναι, έλα.
3: Φοβάμαι τώρα, δεν ξέρετε τι παθαίνω εγώ με αυτό. Πάμε να μάθουμε τα μεγαλύτερα αγκάθια της συμβίωσης, διότι η συμβίωση σε ένα ζευγάρι είναι το πιο σημαντικό. Υπάρχει το σύνδρομο της τυφλότητας του ψυγείου, το ξέρατε, είναι το 87% των ανδρών αδυνατή.

0: επειδή προφανέστατα δεν είμαστε. Δεν, όχι multitasking που λένε και τα λοιπά. Ο άντρας, ρε παιδί μου, έχει.
1: Τίποτα καλέ. Τι μου, ούτε ένα τάσκ.
0: Για το περιβάλλον του. Εμένα, αν μου πάρει κάτι από εκεί πέρα που συνήθως το έχω, δεν το βρω ποτέ.
2: Δεν το βρεις ποτέ.
1: Μα είναι ούτε τρομερό
0: στο
1: αυτό.
0: Στο ψυγείο επίσης πηγαίνω και ξέρω εγώ θέλω να πω μια μαρμελάδα, ναι, ας πούμε.
2: Αν την έχει βάλει στο άλλο ράφι, δεν τη βρίσκει.
0: Μου έφτιαξε η Ευαγγελία.
2: Ναι.
0: Μια μαρμελάδα. Μάλιστα. Ξέρω ότι είναι στο δεύτερο
2: ράφι του
1: δεξιά.
2: Ναι.
1: Ποτέ.
0: Ψάχνω να το βρω. Μπορεί να κοιτάξω λίγο αριστερά, λίγο πάνω, λίγο κάτω. Κλείσαμε. Η έρευνα τελείωσε. Μείναμε χωρίς μαρμελάδα.
1: Είναι τρομερό αυτό. Η επιστήμη, ας πούμε, στο συγκεκριμένο.
2: Πώς λέγεται, τύφλα του ψυγείου.
1: Τυφλότητα του ψυγείου. 87% των ανδρών είναι πολύ μεγάλο ποσοστό.
2: Μεγάλο, ναι.
1: Μπορεί να είναι, λέει, ακριβώς μπροστά στα μάτια τους, ωστόσο δεν μπορεί να το δει. Σηκώνει τα χέρια ψηλά, όπως καταλαβαίνετε. Υπάρχουν
2: εκεί. Τσαντίζεται η γυναίκα, γίνεται.
1: Τσαντίζεται η γυναίκα, διότι είναι μπροστά και αυτό, ναι, δεν είναι μόνο στο ψυγείο. Δηλαδή, μπορεί να είναι και στο σιρτάρι. Που είναι, αγάπη μου, η φόρμα μου. Είναι στο πρώτο σιρτάρι δεξιά, μα δεν είναι. Μα κοίταξε καλύτερα. Και είναι εκεί. Είναι τρομερό.
0: Έψαχνα να βρω κάτι μπατονέτες για τα αυτιά.
2: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Στον ντουλαπάκι του μπάνιου.
0: Στον ντουλαπάκι του μπάνιου. Προφανώς κάποιος από τις πιτσιρικάδες.
2: Μετακύρισε τις μπατονέτες στο διπλά.
0: Κάποιος από τις πιτσιρικάδες είχε βγάλει ένα μπολάκι που το έχει βάλει εκεί πέρα.
2: Και το είχε βάλει μπροστά στις μπατονέτες.
0: Ναι. Και είχε αφήσει τις μπατονέτες έξω.
1: Περιφερειακή όρεση μηδέν οι άντρες. Έτσι. Δηλαδή δεν μπορούμε να κάνουμε λίγο δεξιά, λίγο αριστερά, λίγο να μετακινήσουμε.
0: Πήγα, έψαξα, έκανε ανακοίνωση κτλ. Μου λέει η Γιούλη, μου λέει, μα εκεί είναι. Σηκώθηκε μόλις στο τέλος.
2: Σου έφερε μια ματωλέδα.
1: Είναι τρομερό αυτό, ναι, το πράγμα και παρακάτω. Το έχετε. Μην μου πάμε παρακάτω, διότι όλα τα ίδια κάνετε που μου λες και εσύ το πρωί τα ίδια τα ίδια. Μετά υπάρχουν τα αθώα εντός εισαγωγικών ψέματα. Ποια είναι αυτά? Ξεκινάω σε 5 λεπτά, που σημαίνει ότι τώρα διαλέγω τα ρουχαλάκια μου. Ναι. Δεν έχω νεύρα, μια χαρά είμαι. Κάτι αντίστοιχο του, τι έχεις τίποτα. Καλή
2: τύχη. Το ότι έχεις τίποτα δεν είναι αντρική αντίδραση, είναι γυναικεία.
1: Είναι και τίποτα... οι δύο τα λένε αυτά.
2: Εντάξει, μην λες λοιπόν αντρική.
1: Όχι, μεταφράζεται ως καλή τίποτα. Τύχη. Yeah. Εκεί θα ξεκινήσει τίποτα. Πόλεμος.
0: Το χειρότερο μου.
1: Πόλεμος.
0: Ούτε να τσακωθείς δεν μπορείς.
1: Σου δημιουργεί νεύρα μόνο που δεν μπορείς να τσακωθείς. Τέλειος ο καφές, αγάπη μου. Τέλειο το φαγητό που έφτιαξες, ψέμα. Εκεί ξεκινάει τρίτος παγκόσμιος.
2: Λες ψέμα. Άμα δεν μιλήσεις, είσαι αδιάφορος. Τι θα γίνει?
1: Όχι. Άμα μιλήσεις, πρέπει, ναι, να είσαι ειλικρινής, να έχεις ωραίο τρόπο, Δημήτρη.
2: Να πεις δηλαδή, δεν φάει αυτό.
1: Να, πεις, να ξυνήσεις τα μούτρα σου και να πεις, τι είναι αυτό.
2: Τι να πεις?
1: Αγάπη μου, πάρα πολύ ωραία προσπάθεια.
2: Αλλά λείπει λάδι, λείπει
1: πιπέρι,
2: λείπει λεμόνι, λείπει αλάτι.
1: Όχι, έχεις χεράκι από δαράκι, ανοίγεις τον ντουλάπι, παίρνεις το λαδάκι και το βάζεις.
2: Μα αν είναι να σκοθώ, να βάλω λάδι, να βάλω ξύδι, να βάλω, άμα γυρέψω εγώ.
0: Αυτό το τύπο τον κόβεις, θα είναι όλα κανονικά. Αν γυρίσεις, αγάπη μου, δεν τρέχει τίποτα, είναι όλα καλά.
1: Δεν να το σκεφτεί.
0: Δεν είναι ο Δημήτρης μου.
2: Δεν υπάρχει αυτό, εγώ τα τρώω όλα.
0: Δεν είναι ο Δημήτρης μου. Λοιπόν, ήρθε η Ηλίας.
1: Έλα, Ηλία, εδώ γιατί.
0: Να σε απελευθερώσουμε μάτια με τηλεόραση, έτσι.
1: Φιλιά. Σας φιλώ.
2: Φιλιά.
1: Συνέχεια αύριο.
0: Έγινε. Έλα, Ηλία, γιατί άρχισε να σκάνε και διάφορες πληροφορίες που εγώ τουλάχιστον δεν μπορούσα να σε κάνω από εδώ, αλλά.
3: Λοιπόν, με βάση τα νεότερα στοιχεία τα οποία έχουμε συλλέξει, φαίνεται ότι στο αεροσκάφος υπάρχουν 150 με 180 Ισραηλινοί. Και τα νεότερα στοιχεία δείχνουν ότι το αεροσκάφος έχει προσγειωθεί με ασφάλεια στο Τελ Αβίβ. Οι Ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας φυσικά βρίσκονται σε επιφυλακή για να δούμε τι θα γίνει στη συνέχεια. Πάντως τα στοιχεία δείχνουν ότι έχει προσγειωθεί και έχει 150 με 180 επιβάτες από το Ισραήλ.
2: Μάλλον είναι υποκαθεστώς αεροπειρατείας.
3: Αυτό είχε εκπέμψει νωρίτερα το σήμα. Έχει, ναι, προσγειωθεί λοιπόν στο Τελ Αβίβ, όπως φαίνεται.
2: Ας κρατήσουμε, να μην γίνει κανένα μακελιό.
0: Ας γιατί... κρατήσουμε στο σενάριο που είπες, ναι, εσύ, ναι, πριν, ναι, και τα λοιπά. Περί... είναι ατυχιαστικά ιστορίας με το. Λοιπόν, ας κρατήσουμε ότι έχει προσγειωθεί το αεροπλάνο.
2: Έτσι και γίνει κανένα μακελιό και είναι 100 Ισραηλοί και 150 και 180, γίνει ένα μακελιό αλλού μετά. Πάλι.
0: Ναι, καλά, κάνει.
2: Κατάλαβες τώρα.
0: Δεν το συζητώ. Ηλία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση και προφανέστατα ό,τι καινούριο υπάρχει. Εδώ είμαστε,
2: ναι,
0: θα γυρίσουμε να τα ξανακούσουμε και εδώ και στην εκπομπή που έπεται, την εξαιρετική εκπομπή του Παύλου Τσίμα, αλήθεια, την άκουσα πάρα πολύ. Λοιπόν, τώρα, επειδή βλέπω εδώ μια λίστα με θέματα τα οποία ουδέποτε θίξαμε, τι σπάνιο και δύσκολο για μας αυτό, να πω ότι υπάρχουν και εξελίξεις στην ιστορία με την Κιλφόιλ, για την οποία ρωτάνε κάθε μέρα.
2: Ναι, ναι.
0: Ελπίζω ότι είσαι ευχαριστημένη από την κάλυψη του γεγονότος από το Μέγκα. Βλέπω ότι έχουμε τον Χρήστο το Πτενά στη τηλεφωνική γραμμή, εξού και σταμάτησα την Guilfoyle. Είναι δημοσιογράφος, είναι αρχισυντάκτης της πτήσης, το flight του.
2: Okay.
0: Και σίγουρα ξέρει περισσότερα από εμάς.
2: Για να δούμε.
0: Να μας βοηθήσει,
2: ναι, ναι, ναι,
0: στην ιστορία με την αεροπειρατεία.

0: Καλημέρα.
1: Αχ, καλημέρα και από μένα.
0: Τι γίνεται, τι συμβαίνει, γυρίσαμε στο 80, το 70.
1: Δεν είναι πολύ σίγουρο. Το αεροσκάφος έχει μέσα 174 επιβάτες και από αυτούς 27 είναι παιδιά. Είναι από μια αεροπορική εταιρεία οικονομικών πτήσεων, η οποία πήγαινε από το Ντουμπάι στο Τελαβίβ, δηλαδή είναι μια τυπική πτήση.
0: Ναι.
1: Εξέπευσε στο σήμα κινδύνου, το οποίο είναι, ταυτίζεται με ότι υπάρχει κίνδυνος αεροπειρατείας. Δεν είναι όμως σίγουρο ότι υπάρχει αεροπειρατεία ακριβώς, γιατί υπάρχει αυτή τη στιγμή και αναφορές ότι μπορεί να έχει προκληθεί μέσα στο αεροσκάφος κάποια σύγκρουση επιβατών, κάποια αναταραχή, και υποχρεώθηκε να προσγειωθεί. Άρα αυτό είναι λίγο αμφισβητήσιμο αν έχουμε αεροπειρατεία.
0: Δηλαδή τι ξέρουμε τώρα, είναι παρκαρισμένο εκεί στο Τελ Αβίβ, στο αεροδρόμιο κλειστό, και είναι οι ειδικές δυνάμεις γύρω-γύρω και ψάχνουν να δουν τι είναι.
1: Έχει το αεροσκάφος αυτή τη στιγμή κατευθύνεται προς το Τελ Αβίβ.
0: Γιατί η άλλη πληροφορία μας είπε ότι προσγειώθηκε ήδη.
1: Ναι,
0: εντάξει, τώρα είναι αντιφατικές, ρε παιδί μου. Ναι, ναι, ναι.
1: Είμαστε ακόμα σε αυτό σε αυτό το ενδιάμεσο ότι πηγαίνει να προσγειωθεί στον Μπεν Γκουριόν, που ήταν και ο προορισμός του. Υπάρχει βέβαια, σας ξαναλέω, η πληροφορία δεν είναι πολύ σίγουρο ότι υπάρχει ο κωδικός μεν της αεροπειρατείας, υπάρχει μάλλον ο κωδικός έκτακτης ανάγκης.
2: Αυτό το 17-500.
1: Ο οποίος ακολουθήθηκε από ένα δεύτερο κωδικό. Αυτή είναι αυτοματοποιημένη. Λέει, το αεροσκάφος, ο πιλότος μπορεί να επιλέξει να πατήσει ένα πλήκτρο και να δώσει ένα διεκρινή κωδικό, ο οποίος υποδεικνύει ότι το αεροσκάφος είναι πρώτον σε κίνδυνο και δεύτερον ότι υπάρχει κίνδυνος αεροπειρατείας ή κατάληψη του αεροσκάφους. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι έχει γίνει υποχρεωτικά αεροπειρατεία. Μπορεί να έχει γίνει κάποια, μέσα στο αεροσκάφος να έχει γίνει μια φασαρία που δεν είναι απίθανο. Δηλαδή, κατά καιρούς έχουμε τέτοια συμβάντα με μεθυσμένους επιβάτες, με τσακωμούς που γίνονται, και αυτά δημιουργούν μεγάλη αναστάτωση και υποχρεούν το αεροπλάνο να προσγειωθεί. Άρα είμαστε σε αυτή την ενδιάμεση φάση.
0: Μακάρι να είναι κάτι τέτοιο και να μην είναι κανένα αεροπειρατεία, διότι θα γίνει.
1: Βεβαίως, το φοβερό είναι ότι όλο αυτό συμβαίνει σε μια περίοδο που φοβούνται όλοι ότι μπορεί να επεκταθούν.
0: Επειδή είναι τώρα αυτή η περιοχή. Επειδή είναι αυτή η περιοχή τώρα, η Μέση Ανατολή τώρα, δηλαδή να μου έλεγες ότι είναι στην Αλάσκα ή αυτό, θα έλεγα εντάξει ρε παιδί μου, κάτι άλλο θα είναι.
2: Είσαι αναγκαστικά πονηρεμένος.
0: Βέβαια.
2: Λοιπόν.
1: Και είναι μάλιστα μια, αν συμβεί κάτι τέτοιο, αν δηλαδή επιστρέψουμε σε εποχή αεροπειρατιών που έχουν να τις δούμε πραγματικά πολλές δεκαετίες, θα έχουμε και μια καινούργια κρίση στον χώρο της εμπορικής αεροπορίας.
2: Χρήστο, εκείνες αεροπειρατείες που θυμήθηκε ο Δημήτρης, έχουμε να δούμε δεκαετίες. Να θυμίσω ότι η 11η Σεπτεμβρίου δεν ήταν και τόσο μέρα. Με αεροπειρατείες κανονικότατες ήταν. Έτσι. Εξού και εμένα με βλέπεις πάρα πολύ εγκρατή σε σχέση με τις πληροφορίες.
1: Δεκαετία 60-70 είχαμε αεροπειρατείες σχεδόν μια φορά την εβδομάδα. Καταστάσεις και μάλιστα πολύ νεκρές.
2: Και εμείς.
1: Θυμίζω ότι είχαμε αεροπειρατείες στην Κύπρο με ένα αιγυπτιακό αεροσκάφος που κατέληξε σε αιματοχυσία.
0: Οι άλλοι στην Ρουγκάντα που κατέβηκαν στα Ελληνικά και τους σκοτώσανε.
1: Στην Αθήνα, στο παλιό ελληνικό, είχαμε προς μεγάλες απόπειρες, είχαν ρίξει χειροβομβίδες.
0: Βέβαια.
1: Οι αεροπειρατές που πηγαίναν να μπουν σε αεροπλάνο, δηλαδή έχουμε καταστάσει ζήσει φρικτές, αλλά έκτοτε η αεροπορική ασφάλεια έχει ανέβει πάρα πολύ.
0: Τότε μεταμορφωθήκαν τα αεροδρόμια. Τότε μεταμορφωθήκαν τα αεροδρόμια.
1: Οπότε γι' αυτό εγώ θέλω να κρατήσω μια επιφύλαξη. Μήπως τελικά το συμβάν είναι ποιότερο από αυτό που ακούγεται στην αρχή.
0: Καλημέρα, ευχαριστώ.
2: Κύριε Στενάς, το flight, η πτήση, δημοσιογράφος με, όπως καταλαβαίνετε, πολύ καλές προσβάσεις στην πληροφόρηση αυτή τη στιγμή, που, ξαναλέω, πρέπει και εμείς να είμαστε λιγάκι εγκρατείς. Η ιστορία βρωμάει πολύ. Τι θα ξεκίνησα να λέω κάτι για την Κιλφόλη. Ναι. Να πω ότι φαίνεται ότι εχθές του Υπουργού Παπασταύρου υπήρχε και άλλος υπουργός στο τραπέζι, ο οποίος σήμερα έχει κομβική θέση στην Νέα Δημοκρατία, δεν είναι υπουργός. Οπότε φαντάζομαι ότι αυτή η ιστορία δεν μπορεί να περάσει τον Τούκο. Θα έρχεται και
0: για
2: θα.
0: Για τους Ρουμάνους είναι σοβαρή.
2: Ναι.
0: Για μας δεν είναι.
2: Για τους Ρουμάνους είναι πάρα πολύ σοβαρή.
0: Για τους Ρουμάνους είναι σοβαρή.
2: Έχει ξεσηκωθεί η ιστορία. Τώρα, για μας έχει να κάνει και με τον τρόπο τον οποίο βλέπεις τη χώρα σου, αν τη βλέπεις ως προτεκτοράτο, αν τη βλέπεις ως σύμμαχο στρατηγικό εταίρο. Είναι αυτά, ξέρεις. Είναι πολλές φορές τα αντίμουν οι λέξεις. Τέλος πάντων, επειδή έχουμε φτάσει στο τέλος. Να πω ότι χθες είχε ματσάρα ο Ολυμπιακός με τις Ζαλγίρις.
0: Ναι.
2: Ματσάρα πραγματικά. Κέρδισε... Μπασκετάρα. Ωραίο μπάσκετ. Αράξαν 30 φορές.
0: Ο Σακίλ ορίζει τη Ζούσκηπα.
2: Τον είχαν πάει γιατί ο Σακίλ είναι η superstar στο χώρο του μπάσκετ. Η Ευρωλίγκα διαφημίζεται μέσα από αυτόν τον τρόπο. Όπως κάνει το NBA που έρχεται και παίζει στην Ευρώπη, κάπως έτσι βλέπεις και αυτό.
0: Αυτό είδα όλο και όλο.
2: Να σου, δηλαδή να σου πω και ένα τελευταίο που κολλάει στα οικονομικά. Δεν ξέρω αν ο Παύλος είχε ασχοληθεί περισσότερο από μένα. Στη Manchester City κατολόγησαν οικονομικές παραβάσεις πάνω από 100-114. Ναι. Το κόστος των, αυτών των παραβάσεων αγγίζει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ.
0: Εντάξει,
2: peanuts. Peanuts. Θα μου πεις αραβικά ήταν. Μπορεί να δούμε πολύ ακραία πράγματα εκεί. Δηλαδή ακόμα και αφαίρεση τίτλων και πάει λέγοντας. Λοιπόν, τα μαζεύουμε, φεύγουμε.
0: Let's go.
2: Τι πας, 100 θέματα και μια αεροπυρέτη.
0: Πάω στην τράπεζα. Έχω χάσει την κάρτα μου και πάω να βγάλω κάρτα.
2: Καλό κουράγιο εύχομαι.
0: Merci beaucoup.
2: Ναι, αν ήσουν στο μάτι θα είχε μεγάλο πρόβλημα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Θικιουδί. Μας λέει το λεωφορείο που έχει μπει στο μάτι,
0: ναι,
2: για να εξυπηρετεί τους ανθρώπους και τα λοιπά. Τώρα λέει κάνει 2 ώρες να περάσει. Οπότε έχει δημιουργήσει πρόβλημα στους ντόπιους, τους, οι οποίοι έχουν τα θέματα τους. Έχουμε τα θέματά μας. Λοιπόν, Παύλος, είμαστε πολύ λίγο κοντά.
0: Εσείς οι ματατζίδες λοιπόν έχετε θέμα.
2: Ναι, δεν με βλέπω. Είμαστε προβλήματα. Πρώτα ο Θεός, καλά να μας τα λέμε αύριο στις 8.

0: Η ώρα είναι 10. Mega News 104,6.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 10 από το Mega News 104,6, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Συναγερμός έχει σημάνει την τελευταία ώρα για εμπορικό αεροσκάφος της εταιρείας χαμηλού κόστους Fly Dubai που εκτελούσε πτήση από Ντουμπάι προς Τελ Αβίβ. Το συγκεκριμένο αεροσκάφος, το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες επιβαίνουν 174 Ισραηλινοί επιβάτες, εκ των οποίων 27 παιδιά, εξέπεμψε σήμα έκτακτης ανάγκης ενώ πραγματοποιούσε αναστροφή πάνω από τη Σαουδική Αραβία. Μαχητικά αεροσκάφη της Ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας απογειώθηκαν και κατευθύνθηκαν προς το αεροσκάφος σύμφωνα με πηγές ασφαλείας. Δεν έχει διευκρινιστεί μέχρι στιγμής εάν υπάρχει αεροπειρατεία ή αν ο πιλότος εξέπεμψε σήμα κινδύνου επειδή υπήρξε κάποια αναταραχή λόγω σύγκρουσης επιβατών εντός του αεροσκάφους. Αυτοκίνητο παρέσυρε νωρίτερα σήμερα ανήλικο στα Σεπόλια, με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν ότι το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ελαφρύ τραύμα στο πόδι. Σε εξέλιξη οι έρευνες για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του τροχαίου. Αναστάτωση τα ξημερώματα στην παρηγοριά Χανίων, όταν αυτοκίνητο που εκινείται από τον Πλατανιά προς τα Χανιά εξετράπει τις πορείες του, προσέκρουσε αρχικά σε κουτί της ΔΕΗ και στη συνέχεια σε κολόνα, με αποτέλεσμα να προκληθεί διακοπή ρεύματος στην περιοχή. Ακολούθησε ανατροπή του αυτοκινήτου, το οποίο χτύπησε σε σταθμευμένο όχημα και κατέληξε αναποδογυρισμένο στο πεζοδρόμιο. Οι διασώστες που έφτασαν στο σημείο διαπίστωσαν ότι από τους 4 επιβαίνοντες, οι 2 είχαν ήδη αποχωρήσει από το σημείο του τροχαίου. Οι άλλοι 2 νεαροί πιθανότατα φοιτητές έφεραν μόνο ελαφρές εκδορές. Η μέρα ανακοινώσεων η σημερινή για τις τιμές των καυσίμων, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στην επιδότηση του πετρελαίου κίνησης και της αμόλυβδης βενζίνης. Σύμφωνα με πληροφορίες, σε το επικρατέστερο σενάριο προβλέπει επιδότηση 20 λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης και 10 λεπτών ανά λίτρο στην αμόλυβδη βενζίνη. Σήμερα η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης ανέρχεται συνολικά σε 15 λεπτά ανά λίτρο, με 10 λεπτά να προέρχονται από το κράτος και 5 λεπτά από τα δηληστήρια. Στις 11 το πρωί συνέρχεται υπό τον Πρωθυπουργό το Υπουργικό Συμβούλιο. Την ίδια ώρα η Ευρώπη εμφανίζεται διχασμένη, καθώς το άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας στο Δουβλίνο έληξε χθες χωρίς κοινή γραμμή. Ο Ευρωπαϊκός Βορράς, με επικεφαλή στη Γερμανία, μπλοκάρει τις οριζόντιες επιδοτήσεις, τις οποίες ζητούν επίμονα οι χώρες του Νότου, ανάμεσά τους η Ελλάδα, η Ιταλία, η Ισπανία και η Γαλλία. Στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας διαβίβασε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης τις καταγγελίες σχετικά με τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργο Πατούλη, προκειμένου να διερευνηθεί η νομιμότητα των ενεργειών που έχουν τεθεί υπό αμφισβήτηση. Μόλις λίγες ημέρες πριν, ο Υπουργός Υγείας υπερασπιζόταν δημόσια τον κύριο Πατούλη με εκφράσεις όπως «γούστο του και καπέλο του, αν θέλει να είναι στην αναγεννητική ιατρική», σχολίασε το Πασόκ, κάνοντας λόγο για εμπεγμό. Επίθεση στην κυβέρνηση εξαπολύουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης με αφορμή την παραπομπή σε ειδικό δικαστήριο του πρώην Υφυπουργού Χρήστου Τριαντόπουλου, του πρώην Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστού και τριών ακόμη μη πολιτικών προσώπων για το αποκαλούμενο μπάζωμα στα Τέμπη. Εξακολουθεί η κυβέρνηση να θεωρεί ότι η παραπομπή στη δικαστική διερεύνηση ήταν περιττή, διερωτάται το Πασόκ. Αχτίδα φωτός χαρακτήρισε ο Αλέξης Τσίπρας την παραπομπή Τριαντόπουλου, ζητώντας παράλληλα την παραίτηση του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη. Αυτονόητη χαρακτήρισε την παραπομπή Τριαντόπουλου το Κομμουνιστικό Κόμμα. Μεγάλη ευρωπαϊκή αστυνομική επιχείρηση είναι σε εξέλιξη κατά εγκληματικής οργάνωσης που πολλούσε διαδικτυακά μεταχειρισμένα κινητά από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Χονγκ Κονγκ ως καινούρια. Περισσότερες από 1 εκατομμύριο συσκευές φέρεται να έχουν διατεθεί στην αγορά. Η ζημιά για τους καταναλωτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανέρχεται σε τουλάχιστον 300 εκατομμύρια ευρώ. Σε πολιτικό αδιέξοδο η Σουηδία, καθώς η αρχηγός των Σοσιαλδημοκρατών, Μαγδαλένα Άντερσον, δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την απαιτούμενη στήριξη για τον σχηματισμό κυβέρνησης, παρά το γεγονός ότι ο κεντροαριστερός συνασπισμός κέρδισε με οριακή πλειοψηφία στις πρόσφατες εκλογές. Ο πρόεδρος του Σουηδικού Κοινοβουλίου ανακοίνωσε ότι θα πραγματοποιήσει σήμερα ξεχωριστές συναντήσεις με τους αρχηγούς των κομμάτων, πριν αποφασίσει ποιος θα λάβει την επόμενη διερευνητική εντολή για τον σχηματισμό κυβέρνησης.
0: Αθλητικές ειδήσεις.
1: Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 9 και 4 τη Βιλερμπάν για τη δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκας, ενώ ο Ολυμπιακός πήρε μεγάλη νίκη στη Λιθουανία επί της Ζαλγκίρης με 93-91 και ετοιμάζεται για την αυριανή νέα εκτός έδρας δοκιμασία του στην έδρα της Μπολόνια. Για το EuroCup, ο ΠΑΟΚ κάνει πρεμιέρα σήμερα στις 7.30 στην Πηλαία με αντίπαλο τη Μανρέσα. Ο Άρης άρχισε με νίκη στη διοργάνωση επικρατώντας τη Γαλλία της Λεμάν με 87-74. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
2: Σήμερα Τετάρτη στην Αττική αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές από τις πρωινές ώρες, ενώ από το μεσημέρι και μετά κατά τόπους θα εκδηλωθούν και καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 21 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 με 8 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει μερική ηλιοφάνεια με νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 25 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα είναι αρχικά βόρειοι, βορειοδυτικοί 3 με 4 και πρόσκαιρα έως 5 μποφόρ και από το μεσημέρι μεταβλητή. Στην υπόλοιπη χώρα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν στην Ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, την Κεντρική και Ανατολική Στερεά, την Ανατολική και Νότια Πελοπόννησο, τις Δυτικές Κυκλάδες και την Κρήτη. Από το μεσημέρι τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους έντονα στην Εύβοια και την Κρήτη. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν επίσης στο Βορειοανατολικό Αιγαίο μέχρι το απόγευμα, καθώς και στη Δυτική Πελοπόννησο και τα νοτιότερα Δωδεκάνησα το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα δυτικά και τα βόρεια θα υπάρχουν διαστήματα ηλιοφάνειας με τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα είναι θυελλώδης βόρειοι 6 με 8 και τοπικά 9 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στους 21 με 24 βαθμούς η μέγιστη στα ανατολικά και νότια και στους 25 με 27 στα δυτικά, τα βόρεια και τα Δωδεκάνησα.
0: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Για την κυκλοφορία στους δρόμους μας ενημερώνει η Κατερίνα Μπούκα.
3: Με δυσχέρεια διεξάγεται η κυκλοφορία αυτήν την ώρα στην λεωφόρο Ποσειδώνο, στο ρεύμα προς Γλυφάδα από Μαρίνα Αγίου Κοσμά έως Ελληνικό, έπειτα από τροχαίο ατύχημα. Καθυστερήσεις 20 λεπτών σημειώνονται και στην Αττική Οδό από κόμβο Δημοκρατίας έως κόμβο Κηφισίας, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, ενώ στις εξόδους για Λαμία οι καθυστερήσεις φτάνουν τα 15 λεπτά και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Με χαμηλές ταχύτητες η κυκλοφορία των οχημάτων και στην Αθηνών Κορίνθου, στο ρεύμα εξόδου από Χαϊδάρη έως Καραμαγκά, στον Κηφισό στην άνοδο, από λεωφόρο Αθηνών έως Αχαρνών ανατμήματα, στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη στο ρεύμα προς Μεσογείον, στην άνοδο της Συγκρού από Άγιο Σώστη, αλλά και στους δρόμους περιμετρικά της πλατείας Συντάγματος.
1: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες στα νέα.gr και το βήμα.gr. Τίτλοι ειδήσεων στις 10.30. Ακολουθεί ο Παύλος Τσίμας.
0: Μέγα News 104,6.
4: Το παιδί μεγαλώνει. Η ακρίβεια μεγαλώνει. Τα ενίκια μεγαλώνουν. Η κίνηση στους δρόμους μεγαλώνει. Η διαφθορά μεγαλώνει. Η υπογεννητικότητα μεγαλώνει. Η ανασφάλεια μεγαλώνει. Τα μεγάλα θέματα μόνο ένα μεγάλο ραδιόφωνο μπορεί να τα εξηγήσει. Mega News 104,6. Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται μεγά.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
6: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
7: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί.
9: υγεία, σούπερ μάρκετ, υγεία, meeting, συνεργείο, υγεία, υγεία.
10: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
11: Ας αρχίσουμε από τα επίγοντα, δηλαδή από τις ειδήσεις της τελευταίας στιγμής. Όπως παρακολουθείτε εδώ και λίγη ώρα, δημιουργήθηκε ένας μεγάλος φόβος για αεροπειρατεία σε ένα αεροπλάνο που από το Ντουμπάι πήγαινε προς Ισραήλ. Έχουμε νεότερα, μάλλον τελικά οι φόβοι δεν ήταν αληθινή, εν πάση περιπτώσει δεν επιβεβαιώνονται. Φαίνεται ότι ήταν πιο απλή η ιστορία. Καλημέρα.
12: Καλημέρα. Πραγματικά αρχίζει και ξεκαθαρίζει σιγά σιγά το τοπίο, όπως μεταδίδουν και τα διεθνή πρακτορία. Λοιπόν, η πτήση της Fly Dubai, που είχε ξεκινήσει από το Ντουμπάι και πήγαινε στο Tel Aviv, εξέπεμψε, όπως είπαμε νωρίτερα και στα έκτακτα δελτία, σήμα για έκτακτη ανάγκη. Προσγειώθηκε τελικά στο αεροδρόμιο Ταμπούκ της Σαουδικής Αραβίας. Ενώ οι αρχικές πληροφορίες, να θυμίσουμε, ανέφεραν ότι είχε προσγειωθεί στο Tel Aviv και υπήρχε και κινητοποίηση εκεί των αρχών. Τώρα, τι οδήγησε σε αυτή την παρεξήγηση και σε αυτή την κινητοποίηση? Τα Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης και συγκεκριμένα το Times of Israel μεταδίδει ότι το σήμα αυτό είχε εκπαιμφθεί γιατί υπήρχε μία διαμάχη μεταξύ των πιλότων στην πτήση. Και αυτό οδήγησε στο να εκπέμψουν το σήμα κινδύνου νωρίτερα, και να οδηγηθούν να προσγειωθούν εκτάκτως στη Σαουδική Αραβία. Φυσικά, καθώς περνάει η ώρα, θα ξεδιαλύνει και αυτό.
11: Ναι, θα μάθουμε περισσότερα.
12: Να πούμε, οι πρώτες πληροφορίες πάντως έλεγαν ναι. Είναι καθησυχαστικό.
11: Θα μπορούσε να πει κανείς τέλος καλό, όλα καλά, αν και δεν είναι καλό τέλος να τσακώνονται οι πιλότοι στο πιλωτήριο και να κάνουν έκτακτη προσγείωση, αλλά εν πάση περιπτώσει. Ευχαριστώ πολύ. Συνεχίζουμε. Λοιπόν, ακούτε Mega News. Βεβαίως είναι Τετάρτη σήμερα και μήνας έχει 30. Τελευταία ημέρα του Σεπτεμβρίου. Συννεφιασμένη και αυτή και λίγο βροχερή εκεί προς το μεσημεράκι. Ελπίζω όχι και το βράδυ, γιατί έχει συναυλία στο Λυκαβητό ο Σταύρος Καρχάκος. Μην το χαλάσει. Είναι 30 Σεπτεμβρίου, δηλαδή πόσες μέρες πέρασαν από τα εγγένεια της Διεθνούς Έκθεσης στη Θεσσαλονίκη? 25 ακριβώς. Θυμάται κανείς τι υπόθηκε εκεί? Θυμάται τις εξαγγελίες, τις παροχές, τα εκατομμύρια που μοιράστηκαν? Έχω την εντύπωση κανείς. Γιατί μέσα σε 25 μέρες η ατζέντα άλλαξε, όπως συνήθως συμβαίνει δηλαδή. Και τώρα συζητάμε για άλλα. Συζητάμε για το δύσκολο χειμώνα, τις τιμές της βενζίνης, του πετρελαίου, τη θέρμανση, την κίνηση. Συζητάμε ξανά για σκάνδαλα. Τα Τέμπη επανήλθαν στην επικαιρότητα. Ο ΠΚΕΠΕ κι αυτός επανήλθε στην επικαιρότητα. Βάλτε και τα παραϊατρικά. Τα Τέμπη, λόγω της απόφασης του Δικαστικού Συμβουλίου να παραπέμψει τον κύριο Τριαντόπουλο, τον κύριο Αγοραστό και άλλους τρεις της αστυνομίας, πυροσβεστικής και της πολιτικής προστασίας στο ειδικό δικαστήριο. Ο ΠΚΕΠΕ, γιατί αποκαλύφθηκε ότι η Διεύθυνση Γεωργίας Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Άγκρη, έστειλε έγγραφο στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και προειδοποιεί ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να αποκλειστεί από τη χρηματοδότηση την ευρωπαϊκή ένα τμήμα των δαπανών που έγιναν για ενίσχυση αγροτών τα προηγούμενα 2 χρόνια και ζώσαν τα φίδια πάλι, διότι εδώ αυτό που λέει ο φορέας πιστοποίησης είναι ότι εκδόθηκαν πιστοποιητικά από έναν οργανισμό που ήταν σε αναστολή, ότι οι επιχειρήσεις επιδοτήθηκαν χωρίς να ελεγχθούν προηγουμένως και ότι συνεχίστηκε για κάποιους δικαιούχους της Κρήτης κατανομή βοσκοτόπων εκτός νησιού. Τι άλλο συζητάμε? Συζητάμε αυτό που σαν καταιγίδα σκάει, δηλαδή μετά την τραγωδία του Γιώργου Μαζονάκη, τον θάνατό του σε εκείνο το ιατρείο στο Κολωνάκι. Η έρευνα έχει σηκωθεί, έχει βοηθήσει νομίζω και αυτό το ραδιόφωνο, το Mega News, που το παρακολουθεί και φιλοξενεί διαρκώς ρεπορτάζ γύρω από αυτό. Εν πάση περιπτώσει, μέχρι στιγμής αυτή η έκτακτη έλεγχη με το ειδικό εργαλείο που εκτάκτως ανακοινώθηκε έχουν εντοπίσει 119 οδοντιατρία που έκαναν θεραπείες που δεν επιτρέπονται να κάνουν. 231 άλλα ευρήματα αφορούν θεραπείες που θα ήθελαν ειδική άθεια από τον ΕΟΦ, αλλά γίνονταν χωρίς άδεια. Διαδικτυακές διαφημίσεις πάνω από 10 για Botox spots σε διάφορους τόπους και 468 περιπτώσεις ανθρώπων που διαφήμιζαν ιατρικές πράξεις ενώ δεν ήταν γιατροί. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ακούτε Mega News, το ημερολόγιο της 30ης Σεπτεμβρίου, Τετάρτη. Ο Δημήτρης Αρετάκης ρυθμίζει τον ήχο. Η Πέρσα Μπόλια, ο Νίκος Νικολακόπουλος βοηθούν στα υπόλοιπα. Η Ιωάννα Μπέχλου θα απαντήσει αν καλέσετε 21 10 16 10 46. Και εγώ θα διαβάσω τα μηνύματά σας αν τα στείλετε με mail studio@meganews1046.gr ή Viber, WhatsApp στο 698 1041 1046. Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου. Αυτό που ακούτε, κάτι μπορεί να σας θύμισε, είναι μια μελωδία από την όπερα Porgy and Bess, τη μεγάλη jazz όπερα του George Gershwin, παρουσιάστηκε για πρώτη φορά σαν σήμερα το 1935 στη Βοστόνη. Είναι ιστορία, ήταν μια επανάσταση, γιατί για πρώτη φορά μια όπερα ακολουθούσε τους δρόμους της jazz. Οι πρωταγωνιστές της ήταν ένας ανάπηρος ζητιάνος που προσπαθούσε να σώσει μια γυναίκα που αγαπούσε από τα νύχια ενός εμπόρου κοκαίνης και κάποιου που την εκμεταλλευόταν. Από αυτό το έργο το διασημότερο τραγούδι είναι βέβαια το Summertime. Έχουν μετρηθεί ως τώρα γύρω στις 15.000 εκτελέσεις, διάλεξα μία έτσι για το πρωινό.

0: Τη διάλεξα γιατί μπορεί να σας ξαφνιάσει αν δεν κάνετε γρήγορα σαζάμ να βρείτε ποιο είναι το τραγούδι, ποια τραγουδάει μάλλον. Να σας το πω εγώ, να το μαρτυρήσω. Δεν θα το φανταζόσασταν. Είναι η Scarlett Johansson, η ηθοποιός, που σε ένα άλμπουμ που είχε κυκλοφορήσει με ηθοποιούς που λένε διάσημα τραγούδια, εκείνη διάλεξε να τραγουδήσει αυτό. Από τον κόσμο της μουσικής στον κόσμο της επικαιρότητας, το μεγάλο θέμα της ημέρας θα είναι φυσικά τα ενεργειακά. Χτες είχαμε την πρώτη συζήτηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο των Υπουργών Ενέργειας. Επισημάνθηκε το πρόβλημα, αλλά είμαστε πολύ μακριά από το να δοθεί λύση. Σήμερα σε λίγη ώρα συνεδριάζει το Υπουργικό Συμβούλιο για μια πρώτη, αλλά νομίζω ότι θα είναι η πρώτη, όχι η τελευταία. Θα το συζητάμε για καιρό αυτό και θα αλλάζουν οι ανακοινώσεις ανάλογα με την εξέλιξη, την ελληνική και την ευρωπαϊκή. Στο μεταξύ συζητάμε πολύ ή συζητάμε ξανά την υπόθεση των Τεμπών, διότι χτες το Δικαστικό Συμβούλιο δέχτηκε την εισήγηση του αρμόδιου εισαγγελέα, την πρότασή του, και παρέπεμψε στο ειδικό δικαστήριο τον πρώην υφυπουργό τον κύριο Τριαντόπουλο, τον πρώην περιφερειό έχει Θεσσαλίας τον κύριο Αγοραστό και τρεις ακόμη μη πολιτικά πρόσωπα της πολιτικής προστασίας, πυροσβεστικής και της Ελλάς. Δέχτηκε δηλαδή ότι υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι υπήρξε αλλίωση στο χώρο της τραγωδίας πέραν του αναγκαίου μέτρου και εξαιτίας αυτής χάθηκαν στοιχεία. Η πολιτική συνέπεια αυτού είναι να επιτεθεί βέβαια η αντιπολίτευση στην κυβέρνηση και ο κύριος Τσίπρας χθες το βράδυ να ζητήσει ειδικά την παραίτηση του Υπουργού Δικαιοσύνης του κύριου Φλωρίδη για εκείνη τη φράση που είχε πει πριν από καιρό στη Βουλή, ότι όσοι μιλούν για μπάζωμα είναι για τα μπάζα. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης είχε την καλοσύνη να είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Τον ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα κύριε Φλωρίδη.
1: Καλημέρα κύριε Τσίμα.
0: Ο κύριος Τσίπρας ζητάει να παραιτηθείτε και γενικώς η αντιπολίτευση σας επιτίθεται για εκείνη τη φράση, γιατί υπάρχει το απλό ερώτημα, δηλαδή αν είχατε δίκιο ότι όσοι μιλούσαν τότε για μπάζωμα είναι για τα μπάζα, μπορεί να πει κανείς άρα και το Δικαστικό Συμβούλιο είναι για τα μπάζα που βρήκε.
1: Λοιπόν, να το πάρουμε με τη σειρά, γιατί η απάντηση εδώ χρειάζεται μια σειρά.
0: Παρακαλώ.
1: Καταρχάς η φράση πρέπει, προσπαθώ να βρω έναν πολιτικό να την πει αληθινά, να την πει όπως ακριβώς ήταν. Όχι εσείς. Ένα πολιτικό προσπαθώ να βρω, παρότι αυτή η φράση υπόθηκε στη Βουλή.
0: Στη Βουλή είναι, στα πρακτικά.
1: Ναι. Υπάρχουν τα βίντεο και τα πρακτικά. Mm-hmm. Η φράση λοιπόν είναι, όσοι από τους πολιτικούς, επαναλαμβάνω, όσοι από τους πολιτικούς σε αυτό το θολό τοπίο μιλούν για μπάζωμα, είναι για τα μπάζα. Αυτή είναι η φράση. Mm-hmm. Λοιπόν, ακριβώς όμως αυτή είναι η φράση. Mm-hmm. Τι αποφεύγουν να πούνε, το από τους πολιτικούς. Οπότε σου λέει αυτή πάει και στους συγγενείς, πάει και σε όλο τον κόσμο, πάει στους πάντες που μπορούν να μιλήσουν για τον μπάζο.
0: Σύμφωνα. Λοιπόν, εσείς το είπατε για τους πολιτικούς. Αλλά μένει
1: όχι,
0: η ουσία.
1: Όχι, ήταν πολύ συγκεκριμένη.
0: Πολύ συγκεκριμένη, μάλιστα, ναι. Το δέχομαι αυτό που λέτε.
1: Και μάλιστα, δείτε λίγο, επειδή και το επόμενο διάστημα αφού την είπα, συνεχιζόταν αυτό στη Βουλή.
0: Βεβαίως.
1: Μία μέρα σηκώθηκε ο κύριος Βελόπουλος και είπε στους άλλους της αντιπολίτευσης, γιατί διαμαρτύρεστε, λέει, για αυτό που είπε ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Αυτός το είπε για μένα. Γι' αυτόν. Γιατί ο κ. Βελόπουλος δεν ήθελε να χάσει την πατρότητα όλης αυτής της συνωμοσίας που στήθηκε. Δηλαδή, γιατί αυτά, αν δεν εξηγηθούν ακριβώς, προφανώς δεν γίνονται κατανοητά ή δημιουργούν παρεξηγήσεις.
0: Ωραία. Δέχομαι αυτή την εξήγηση συνωμοσία... για το σε ποιον αφορούσε. Αλλά μένει η ουσία. Δηλαδή,
1: τώρα
0: έχουμε ένα πόρισμα του Δικαστικού Συμβουλίου που δέχεται ότι υπάρχουν τουλάχιστον ισχυρές ενδείξεις ότι οι ενέργειες που έγιναν στο χώρο, θυμίζω ότι και ο πρόεδρος του ΕΔΟ ΑΣΑΜ είχε πει ότι χάθηκαν σοβαρά στοιχεία επειδή δεν ιεροποιήθηκε ο χώρος της τραγωδίας, ότι εκεί υπερεύει το αναγκαίο μέτρο η δράση, ότι χάθηκαν ενδεχομένως στοιχεία από αυτήν την βιαστική αλλίωση του χώρου και ούτω καθεξής. Άρα
1: πάμε
0: δεν
1: λοιπόν.
0: Ήταν άνευ ουσίας η σχετική Ωραία. Συζήτηση.
1: Ναι, ναι. Πάμε λοιπόν τώρα στην ουσία. Υπάρχουν δύο πράγματα. Το ένα είναι η συνωμοσία που στήθηκε προκειμένου να υπάρξει πολιτική εκμετάλλευση αυτής της εθνικής τραγωδίας από την αντιπολίτευση και από διάφορους άλλους. Και το άλλο, το ζήτημα της δικαστικής διερεύνησης των στοιχείων αυτού του φοβερού δυστυχήματος. Λοιπόν, τι περιλάμβανε η πολιτική αντιπαράθεση μέσα από τη συνωμοσία που στήθηκε τότε τους εξής τίτλους. 53 χαμένοι επιβάτες, 3 χαμένα βαγόνια, ξυλόλιο που μεταφέρθηκε με λαθρεμπόριο, το μπάζωμα που έγινε για να συγκαλυφθούν όλα τα προηγούμενα και η φοβερή κατηγορία απέναντι στην κυβέρνηση ότι το μπάζωμα έγινε για συγκάλυψη. Λοιπόν, αυτή ήταν η συνωμοσία. Ήρθαν λοιπόν τα στοιχεία μετά της δικαστικής διερεύνησης, γιατί η συνωμοσία μπορεί κάποιοι να δίναμε τη μάχη τότε στη βάση της λογικής και των στοιχείων που δημοσιοποιούνταν, αλλά ήταν η δικαστική διερεύνηση η οποία οδήγησε στη συνωμοσία αυτή να καταρρεύσει. Η οποία δικαστική διερεύνηση τι είπε, οριστικά και αμετάκλητα, όπου το αποδέχτηκαν όλοι. Πρώτον, δεν υπήρχαν χαμένοι επιβάτες, δεν υπήρξαν χαμένα βαγόνια, δεν υπήρξε ξυλόλιο ή οποιοδήποτε που μεταφέρθηκε λαθρεμπορικά.
0: Σε αυτό έχετε δίκιο. Προκύπτει όμως ότι έγινε μια βιαστική, επιπόλαιη, σκόπιμη ενέργεια εξαιτίας της οποίας μπορεί να χάθηκαν κρίσιμα στοιχεία.
1: Να τα βγάλουμε τώρα στη σειρά με βάση αυτά. Αφού λοιπόν και με τη Βούλα, προσέξτε πρόσφατα, πριν λίγο καιρό, για όλα αυτά υπήρξε και το πόρισμα της Ευρωπαϊκής Αγγελίας που έκανε τη δική της ανεξάρτητη έρευνα. Γιατί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ενεπλάκη μετά από αναφορές που έγιναν σε αυτήν ότι υπήρχε αυτό το παράνομο φορτίο του ξυλολίου, το οποίο εφόσον μεταφερόταν λαθρεμπορικά σημαίνει ότι διέφευγαν δασμοί, φορεί. Άρα
0: σωστό.
1: Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είχε δικαίωμα να επέμβει. Με πόρισμα λοιπόν που έβγαλε, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για το θέμα αυτό και αυτή το έβαλε στο αρχείο. Άρα λοιπόν το ζήτημα όλων αυτών των στοιχείων της συνωμοσίας κατέρευσε απολύτως. Το μπάζωμα το οποίο απευθυνόταν ως κατηγορία στην κυβέρνηση ότι έγινε εσπευσμένα για να την καλυφθούν όλα αυτά τα στοιχεία, απειρήξει ότι δεν υπήρχε κανένας λόγος να γίνει κανένα τέτοιο μπάζωμα αφού δεν υπήρχε τίποτα μα τίποτα να συγκαλυφθεί.
0: Ναι, αλλά τώρα μπορεί να έγινε είτε από λάθος, από επιπολαιότητα ή μπορεί να έγινε από μια πολιτική σκοπιμότητα επειδή πλησίαζαν οι εκλογές και η κυβέρνηση ήθελε ο χώρος να μοιάζει πολύ γρήγορα, να μην θυμίζει διαρκώς δηλαδή σε όσους περνούσαν από εκεί μια τραγωδία η οποία πολιτικά έβλαπτε.
1: Μάλιστα. Ας δούμε λοιπόν τώρα με βάση και την πρόσφατη εμπειρία στην Ισπανία του φοβερού δυστυχήματος που έγινε με τον ίδιο τρόπο. Συγκρούστηκαν δύο τρένα εκεί.
0: Έχετε
1: και σκοτώθηκαν περίπου 50 άνθρωποι.
0: Στη γραμμή από τη Μάλαγα προς τη Μαδρίτη.
1: Μάλιστα. Τι έγινε λοιπόν εκεί αμέσως μετά το δυστύχημα, με βάση τις εικόνες που μεταδόθηκαν παγκοσμίως, ότι εκεί πήγαν γερανοί και σκάψανε και στη συνέχεια πήγαν οι μεγάλοι γερανοί, συγγνώμη, πήγαν τα μηχανήματα και έσκαψαν και στη συνέχεια πήγαν οι μεγάλοι γερανοί οι οποίοι ανασήκωσαν τα βαγόνια. Το ίδιο που έγινε και στα Τέμπη. Δηλαδή τι είχε γίνει στα Τέμπη. Στα Τέμπη προηγήθηκε η πυροσβεστική προκειμένου να σβηστούν οι φωτιές, όπου έριξε τόνους άπειρους νερού. Το χώμα εκεί έγινε λάσπη, άρα έπρεπε να βγει το χώμα από το σημείο εκείνο για να πατήσουν οι γερανοί σταθερά που ήταν τεράστιοι, και κάτω από τους γερανούς περνάει ο κύριος αγωγός του φυσικού αερίου της χώρας, κάτω ακριβώς από τους γερανούς. Άρα λοιπόν όλο αυτό που έγινε εκεί ήταν για να μπορέσουν να ανασηκωθούν τα βαγόνια μήπως σωζόταν κανένας άνθρωπος.
0: Σύμφωνοι. Αλλά όλα αυτά που λέμε τώρα δεν είναι το αντικείμενο της δίκης στο ειδικό δικαστήριο. Αυτά που λέτε δεν θα κρίνει το δικαστήριο το ειδικό για τον κύριο Τριαντόπουλο.
1: Όχι, με βάση το παραπεμπτικό που βλέπω είναι ότι ο κύριος Τριαντόπουλος δεν κατηγορείται ότι έδωσε εντολή να γίνει κάτι, ότι δεν φρόντισε, πώς να σας πω, παρότι τέλος πάντων στο κρίνει αυτό, δεν φρόντισε να μην γίνει επέμβαση με τέτοιο τρόπο ώστε να κινδυνεύσουν να χαθούν στοιχεία. Αυτή είναι η κατηγορία. Προσέξτε τώρα. Το παραπεμπτικό δεν προσδιορίζει ούτε ένα στοιχείο που ενδεχομένως χάθηκε. Γιατί? Διότι όλα τα στοιχεία, όλα τα στοιχεία του δυστυχήματος τα βρήκαν οι πραγματογνώμονες, οι αληθινοί όμως, έτσι. Όλα. Οι πραγματογνώμονες των πολυτεχνείων, των ξένων πανεπιστημίων, της πυροσβεστικής, του Γενικού Χημείου του Κράτους και τα οποία είναι μέσα στον φάκελο της δικογραφίας που δικάζει τώρα την υπόθεση των Δεμπών. Στη Λάρισα.
0: Ναι.
1: Έτσι. Άρα.
0: Παρά τα αυτά, παραπέμπει το δικαστικό συμβούλιο. Δηλαδή,
1: το δικαστικό συμβούλιο λέει ότι θα μπορούσαν να χαθούν στοιχεία. Δεν προσδιορίζει βέβαια ποια είναι αυτά.
0: Εντάξει,
1: και αν τελικά
0: είναι
1: χάθηκε ένα στοιχείο. Δεν είναι, επειδή τώρα και εσείς νομικός είστε. Μένω εδώ τώρα γιατί αν πω κάτι παραπάνω θα έχουμε θέματα.
0: Ναι, γιατί έτσι κι αλλιώς έχετε θέματα, γιατί και εκείνη η περίφημη φράση για την οποία δώσατε τώρα μια εξήγηση. Επιπλέον σας κατηγορηθήκατε ότι ως Υπουργός Δικαιοσύνης σε μια υπόθεση η οποία εκκρεμεί σε όχι ένα αλλά περισσότερο από ένα δικαστήριο, γιατί είναι και τα Τέμπη, είναι και η υπόθεση τώρα του Ειδικού Δικαστηρίου, είναι και η άλλη υπόθεση στο Ειδικό Δικαστήριο που ίσως έρθει του κυρίου Κώστα Καραμαλή, που εκκρεμεί, είναι σε φάση ανάκρισης ακόμη, ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης κανονικά θα έπρεπε να μην λέει τίποτα.
1: Ναι, δείτε όμως λίγο. Αυτό η αντιπαράθεση δική μου. Η εμπλοκή μου δηλαδή στην αντιπαράθεση είχε να κάνει με το πολιτικό στοιχείο. Mm. Με τίποτε άλλο. Δηλαδή με το γεγονός ότι εμφανιζόταν μια συνωμοσία που υπηρετούνταν από την αντιπολίτευση ακόμα και με προτάσεις μορφής να πέσει η κυβέρνηση δηλαδή. Mm-hmm. Επάνω στα αυτά τα οποία σας περιγράφω που είχαν ως αποκορύφωμα το μπάζωμα, δηλαδή συγκάλυψη, εκεί ήταν η δική μου αντιπαράθεση. Mm. Η δική μου αντιπαράθεση είχε να κάνει με την αποκάλυψη της συνωμοσίας. Και βεβαίως τώρα για να έρθω και στον κύριο Τσίπρα. Αυτό που δεν έχει χωνέψει ποτέ ο κύριος Τσίπρας, που κάνει ότι δεν καταλαβαίνει και οι άλλοι, είναι ότι δόθηκε μία μάχη στο πολιτικό επίπεδο προκειμένου να αποκαλυφθεί η συνωμοσία. Με πολύ δύσκολες συνθήκες δίναμε τη μάχη αυτή και η συνωμοσία αποκαλύφθηκε. Και βεβαίως, όταν τώρα ένας πρώην πρωθυπουργός, ο οποίος τη βραδιά που κάηκαν 104 άνθρωποι, πρικτά, συγκάλεσε μία σύσκεψη θέατρο για να πει πότε θα πετάξουν την άλλη μέρα τα αεροπλάνα, ενώ οι άνθρωποι είχαν καεί, και δεν παραιτήθηκε κανένας υπουργός από τους εμπλεκόμενους της κυβέρνησης του τότε, λέγοντας ο κύριος Τσίπρας ότι όλα καλά τα κάναμε, θα έρθει τώρα να ζητάει την παραίτηση για μια φράση της, προσέξτε, της πολιτικής αντιπαράθεσης, η οποία δικαιώθηκε απολύτως. Η φράση αυτή δικαιώθηκε απολύτως.
0: Αφήνατε κάποιο περιθώριο και τη φράση να μην έπρεπε να την είχατε διατυπώσει, αλλά και επί της ουσίας να μην έπρεπε όντως να ήταν λίγο πιο προσεκτική η δράση των ανθρώπων εκεί και συνεπώς και του κυρίου Τριαντόπουλου που συντόνιζε.
1: Κύριε Τσίμα,
0: αφήνετε περιθώριο δηλαδή κάτι να γίνει στραβά σε όλα αυτά.
1: Κανένα, θα σας πω, όσον αφορά τη φράση, επαναλαμβάνω, πρέπει να οριστεί το πολιτικό πλαίσιο που γινόταν. Εκείνο τον καιρό η κυβέρνηση δεχόταν στη Βουλή και παντού μία επίθεση που έλεγε ότι είστε κυβέρνηση δολοφόνων. Έχετε τα χέρια σας βαμμένα με αίμα. Αυτά ακούγαμε στη Βουλή. Και γιατί τα έλεγαν αυτά? Διότι έλεγαν ότι υπάρχουν χαμένοι επιβάτες, χαμένα βαγόνια, ξυλόλιο. Η έκρηξη έγινε από το ξυλόλιο. Ο λαθρέμπορος που καλύπτωταν από την κυβέρνηση. Αυτά βγάλανε εκατομμύρια κόσμο στο δρόμο.
0: Ναι, ο κόσμος θα μπορούσε να έχει βγει στον δρόμο και για όσα αποκαλύφθηκαν, ότι χρόνια ολόκληρα μια σύμβαση που θα εξυγχρόνιζε τον σιδηρόδρομο και συνεπώς δεν θα γινόταν το δυστύχημα, δεν εφαρμόστηκε. Είπαμε, και επαιτίως δεν εφαρμόστηκε.
1: Όμως ο κόσμος βγήκε γιατί ένα ολόκληρο σύστημα με τους πολιτικούς πρωταγωνιστές τον παραπλάνησε. Και ο κόσμος, επειδή πονούσε και πονάει ακόμα για αυτή την εθνική τραγωδία, βγήκε στον δρόμο πιστεύοντας ότι εδώ κάτι φοβερό έχει γίνει από την πλευρά της κυβέρνησης των δολοφόνων. Λοιπόν, απέναντι σε αυτές τις κατηγορίες της κυβέρνησης των δολοφόνων, εγώ απάντησα με αυτά τα οποία δικαιώθηκαν. Όλα αυτά που είπαν και που οδήγησαν τον κόσμο στους δρόμους αποδείχθηκαν ότι ήταν ψέματα. Ήταν μια τεράστια απάτη. Αυτή ήταν η πολιτική αντιπαράθεση τότε. Μέσα σε αυτή την πολιτική αντιπαράθεση πήρα εγώ μέρος. Η δικαστική διερεύνηση είναι αυτή που θα γίνει από το ειδικό δικαστήριο, εάν τηρήθηκαν ή δεν τηρήθηκαν οι προϋποθέσεις για το πώς γίνεται η επέμβαση στο χώρο.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι που λέει το βούλευμα.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Φλωρίδη. Καλή σας ημέρα.
1: Εγώ κύριε Τσίμα.
0: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Πάμε γρήγορα στους τίτλους των ειδήσεων. Είναι οι σύντομες ειδήσεις και μισή και επιστρέφουμε.
2: Mega News 104,6.
3: Καθημερινά, 11 με 12 το πρωί, η Ιορδάνης Χασαπόπουλος, Ανθή Βούλγαρη.
2: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων στις 10.30 από το Mega News 104,6, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Λήξη συναγερμού για το αεροσκάφος της εταιρείας Fly Dubai που εκτελούσε πτήση από Ντουμπάι προς Τελ Αβίβ και νωρίτερα εξέπεμψε σήμα για αεροπειρατεία. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Νετανιάχου δήλωσε ότι δεν πρόκειται για περιστατικό αεροπειρατείας. Η ιστοσελίδα Times of Israel, επικαλούμενη πηγές ασφαλείας, κάνει λόγο για διένεξη μεταξύ των πιλότων. Το αεροπλάνο έχει προσγειωθεί σε αεροδρόμιο της Σαουδικής Αραβίας, όπου αναμένεται να αποσαφινιστεί τι ακριβώς έχει συμβεί. Η μέρα ανακοινώσεων η σημερινή για τις τιμές των καυσίμων, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στην επιδότηση του πετρελαίου κίνησης και της αμόλυβδης βενζίνης. Στις 11 το πρωί συνέρχεται υπό τον Πρωθυπουργό το Υπουργικό Συμβούλιο. Χωρίς κοινή ευρωπαϊκή απάντηση έληξε το χθεσινό άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Ενέργειας στο Δουβλίνο. Στις 100.000 ανέρχονται οι απώλειες ζώων λόγω αφθόδους πυρετού στη Λέσβο, ενώ αγωνία επικρατεί για δεκάδες χιλιάδες νεογέννητα αμνοερήφια. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του INGR, σε ό,τι αφορά στις αποζημιώσεις για τον αφθόδη πυρετό, έχουν αναρτηθεί επίσημα στο σύστημα 143 φάκελοι ύψους περίπου 7,78 εκατομμυρίων ευρώ, ποσό που καταβάλλεται προσπάθεια να αποδεσμευτεί εντός της εβδομάδας. Στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας διαβίβασε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης τις καταγγελίες σχετικά με τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργο Πατούλη. Για εμπεγμό κάνει λόγο το ΠΑΣΟΚ, τονίζοντας ότι μόλις λίγες ημέρες πριν ο Υπουργός Υγείας υπερασπιζόταν δημόσια τον κύριο Πατούλη. Τουλάχιστον 3 νεκροί και 7 τραυματίες από ρωσικά πλήγματα στο Κίεβο τα ξημερώματα. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στην Αττική, μέχρι τους 21 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι τους 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο στις 11, όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
2: Mega News 104,6. Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Cleansed της Sarah Kane. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Μια ελεγεία για τον έρωτα και την ελευθερία. Ένα σκληρό ποίημα ύμνο στην ανθρωπότητα. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρη Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Εξδεβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκης Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
5: Αγάπαμε ή σκότωσέ με.
4: Cleansed. Προπόληση more.com.
6: Hello στο νέο τεύχος. Πριγκίπισσα Κέιτ, Τόμ Κρούζ, στέμα και Χόλιγουντ. Η Κέιτ πρωτοστατεί στον εξυγχρονισμό της μοναρχίας. Σίλια Κρυθαριώτη, Χάιντι Κλουμ. Η εκθαμβωτική εμφάνιση στο Μιλάνο και η αποθέωση από το διεθνή τύπο. Παύλος Ντεγκρές, Άννα Μαρία, Μαρί Σαντάλ. Οικογενειακή έξοδος. Συνέντευξη Ρένα Λίκου. Hello, κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.
7: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
8: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
7: Γιατί?
8: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
7: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
8: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.

0: Ακούτε Mega News, το μεγάλο ραδιόφωνο. Σήμερα είναι Τετάρτη, ο μήνας έχει 30, είναι το ημερολόγιο αυτής της συνεφιασμένης μέρας. Φανταζόμασταν ότι το θέμα της ημέρας σήμερα θα ήταν τα ενεργειακά, τα οποία όντως είναι μεγάλο θέμα. Περιμένουμε τη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου και τα πρώτα μέτρα που θα ανακοινωθούν. Στο μεταξύ, βέβαια, η συζήτηση φούντωσε με την απόφαση χθες το μεσημέρι ανακοινώθηκε, του Δικαστικού Συμβουλίου να παραπέμψει τον κύριο Τριαντόπουλο, τον κύριο Αγοραστό και τρία στελέχη της διοίκησης για την κατηγορία της αλλίωσης του χώρου του δυστυχήματος, της τραγωδίας των Τεμπών. Ακούσατε τον κύριο Φλωρίδη προηγουμένως, του οποίου την παρέτηση ζήτησε ο κύριος Τσίπρας χθες. Ήταν συνεπώς το πρόσωπο της ημέρας. Να πω απλώς ότι η αλλίωση του χώρου είναι ένα από τους πολλούς κρίκους αυτής της αλυσίδας. Η πρώτη είναι η Σύμβαση 717, που έμεινε ανεκτέλεστη χρόνια ολόκληρα και υπετίως. Δεύτερον, το τι συνέβη στο κέντρο ελέγχου της Λάρισας εκείνο το βράδυ και πώς και γιατί διορίστηκε ένας σταθμάρχης και φέθηκε και μόνος του χωρίς τις απαιτούμενες προϋποθέσεις, τις απαιτούμενη εμπειρία και όλα τα υπόλοιπα. Κερασάκι στην τούρτα έρχεται και αυτό, το ότι το Δικαστικό Συμβούλιο έκρινε ότι υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι η αλλίωση του χώρου μπορεί να στήχησε την απώλεια κρίσιμων στοιχείων για τη διερεύνηση ενός μιας τραγωδίας, η οποία, ας μην το ξεχνάμε, στήχησε τη ζωή τόσων νέων ανθρώπων, οι οποίοι μάλιστα ταξίδευαν έχοντας την εντύπωση, την πεποίθηση ότι ταξιδεύουν με το ασφαλέστερο δυνατό μέσο. Μουσικά, ακούτε μια από τις πολλές εκτελέσεις μιας υπέροχης άριας από την όπερα Αλής Μαργαριταριών του Μπιζέ, η οποία και αυτή έκανε πρεμιέρα σαν σήμερα στο Παρίσι το 1863. Ξεκίνησα με αυτή τη μουσική παρατήρηση διότι ο επόμενος καλεσμένος είναι γνωστός φιλόμουσος, αγαπά τη μουσική, αλλά είναι ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, ο κύριος Δημήτρης Κουτσούμπας, και επειδή δεν εμφανίζεται συχνά στα μέσα, τον ευχαριστώ ιδιαίτερα που δέχτηκε την πρόσκληση. Καλημέρα, κύριε Κουτσούμπα.
1: Καλημέρα σας, κύριε Τσίμα. Καλή επιτυχία στην εκπομπή σας, καλή επιτυχία στο μέλλον.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Να πιάσουμε το νήμα από την κουβέντα που είχα πριν με τον κύριο Φλωρίδη, γιατί τώρα τα Τέμπη ξαναήρθανε στην επικαιρότητα. Ο κύριος Φλωρίδης λέει ότι η συνωμοσία που τότε διατυπώθηκε έγινε, εν πάση περιπτώσει, με τις κατηγορίες για ξυλόλιο και κρυμμένα βαγόνια κατέρευσε. Μένει όμως το ίδιο, η ίδια η τραγωδία, το έγκλημα. Τι λέτε?
1: Φυσικά. Άλλωστε η ίδια η παραπομπή του Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο, με την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου, αποδεικνύει πως η κυβέρνηση προσπάθησε και συνεχίζει να προσπαθεί να κρύψει εδώ και σχεδόν 4 χρόνια, σε λίγους μήνες συμπληρώνονται 4 χρόνια από τη μεγάλη τραγωδία των Τεμπών, τις τεράστιες ευθύνες της, τις δικές της συνολικά, του Πρωθυπουργού, των Υπουργών της, για όλη αυτή τη συγκάλυψη του εγκλήματος των Τεμπών, αλλά και για τη διαχρονική πολιτική της που έχει μετατρέψει το σιδηρόδρομο σε αυτή τη βόμβα την ορολογιακή. Και φυσικά αναδεικνύει επίσης και τις τεράστιες ευθύνες του κράτους, αυτού του κράτους δικαίου όπως το λένε, το λέει και πολύ συχνά και ο κύριος Φλωρίδης, και για την ανεπαρκέστατη ανάκριση, για το ελιπέστατο κατηγορητήριο, για τον κατακερματισμό σε επιμέρους δίκες, για την απουσία οποιασδήποτε δίωξη κατά πολιτικών προσώπων στην κύρια δίκη, την ώρα που έπρεπε να είναι οι υπουργοί της κυβέρνησης πρώτα απ' όλα να κάθονται στο εδόλιο. Μαζί με φυσικά με τους άλλους υπόλοιπους, είναι όλα αυτά γνωστά, τα έχουμε καταγγείλει, δεν θα σταματήσουμε να το παλεύουμε μέσα στη Βουλή, στις αίθουσες των δικαστηρίων και φυσικά με την κινητοποίηση του λαϊκού παράγοντα. Η αναγκαιότητα της κατάργησης του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών, την οποία αυτή τη θέση την καταθέτει, όπως ξέρετε, σταθερά το ΚΚΕ,
0: ναι,
1: όπως και κατά την συζήτηση της προηγούμενης συνταγματικής αναθεώρησης και τώρα απέναντι στις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας αλλά και των άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης.
0: Τώρα που το λέτε πάντως, δεν την ψηφίσατε αυτή την πρόταση τώρα, εννοώ στην πρώτη συζήτηση, σε αυτή την πρώτη Βουλή.
1: Ακριβώς γιατί δεν πρόκειται για κατάργηση του άρθρου 86, όπως ζητάει το ΚΚΕ. Η κυβέρνηση και κάποια άλλα κόμματα με τον ένα ή άλλο τρόπο αρνούνται να μιλήσουν για κατάργηση και μιλούν για κάποια αλλαγή. Στην ουσία πάλι η εκάστοτε κυβερνητική πλειοψηφία θα αποφασίζει αν θα παραπέμπεται ένας υπουργός. Αυτή είναι η ουσία της πρότασης που έκαναν στη Βουλή κατά τη διάρκεια της συζήτησης της συνταγματικής αναθεώρησης. Άρα λοιπόν να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας.
0: Ναι, η συζήτηση θα επανέλθει στην επόμενη Βουλή, άρα θα αρχίσει πάλι από την αρχή. Αναρωτιέμαι αν πιστεύετε ότι μπορούν να βρεθούν στην επόμενη Βουλή 180 ψήφοι που χρειάζονται ώστε να αλλάξει, που πρέπει
1: γιατί
0: να αλλάξει αυτό το άρθρο.
1: Η πρόταση του ΚΚΕ καταψηφίστηκε από τα άλλα κόμματα. Εμείς προτείναμε κατάργηση του άρθρου 86, τελεία και παύλα. Εδώ δεν χωρούν ναι,
0: δηλαδή,
1: μεν αλλά.
0: Δηλαδή αρμοδιότητα της δικαιοσύνης χωρίς όριο.
1: Ναι μεν αλλά, παραθυράγια κλπ. Είναι πάλι για να έχει την κυβερνητική πλειοψηφία να αποφασίζει αν θα παραπευθεί ένας υπουργός κυβέρνησης. Ενώ η ουσία είναι ότι πρέπει και οι υπουργοί να κάθονται στο εδόλιο όπως όλοι οι Έλληνες πολίτες όταν έχουν τις οποιασδήποτε ποινικές ευθύνες.
0: Αυτή η συζήτηση θα γίνει. Ξέρετε την ένσταση. Η ένσταση είναι ότι έτσι για ψήλου πείδημα κανένας δεν θα θέλει να γίνει υπουργός, γιατί θα ξέρει ότι θα έχει 30 δίκες να τον συνοδεύουν για κάθε πράξη που κάνει. Αυτό είναι το επιχείρημα της άλλης πλευράς.
1: Θα βγουν πολλούς άεργους πολιτικούς να κάνουν αυτή τη δουλειά.
0: Ναι, εντάξει. Αυτή είναι μια συζήτηση της επόμενης μέρας έτσι κι αλλιώς, γιατί η συνταγματική αναθεώρηση θα επανέλθει. Τώρα, το θέμα των ημερών είναι βέβαια αυτή η μεγάλη ενεργειακή κρίση, ο φόβος ότι πάμε σε έναν δύσκολο χειμώνα. Είπε μια φράση φοβερή ο Επίτροπος Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι δεκάδες εκατομμύρια Ευρωπαίοι φέτος πρέπει να διαλέξουν ή θα ζεστάνουν το σπίτι τους ή θα κινηθούν να πάνε στη δουλειά τους. Περιμένουμε προτάσεις. Ξέρω, η δική σας πρόταση, σας άκουσα, είναι επί της ουσίας την κρίση την προκαλούν οι πόλεμοι, άρα αν σταματήσουν οι πόλεμοι θα σταματήσει και η κρίση. Το απλοποιώ πολύ.
1: Αποδείχθηκε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και της πράσινης μετάβασης και του πολέμου, φυσικά που είπατε, δεν αποτελεί καμία σπίδα. Αποτελεί το αντίθετο, πολύ μεγάλο κίνδυνο για τα λαϊκά νοικοκυριά. Ας πούμε τώρα, όλα αυτά, οι συμβουλεύσεις κομισιών να μειώσουμε την κατανάλωση, τη μετακίνηση, τη θέρμανση και άλλα τέτοια, τα λένε όλα. Γιατί σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση, ξέρετε, βρίσκεται εχμάλωτη των απειλών των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής του κύριου Τραμπ για αναστολή των εξαγωγών ντίζελ, ενώ η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη πυροβολήσει τα πόδια της με τον ενεργειακό πόλεμο με την Ρωσία και τη στάση της στη Μέση Ανατολή και ευρύτερα και στις συγκρούσεις που γίνονται. Και φυσικά έχει και τεράστιες αντιθέσεις η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση για το ρυθμό υλοποίησης της πράσινης μετάβασης ανάμεσα στα κράτη-μέλη της. Οξύνονται και λόγω των διαφορετικών συμφερόντων των κρατών μελών.
0: Ναι.
1: Άρα αυτό λοιπόν είναι. Η όποια προσωρινή μείωση που λένε όλοι αυτοί και κάποιοι εδώ κάποιων φόρων θα τα πάρουν την άλλη τσέπη, πιστεύουμε εμείς, από τον ίδιο τον λαό. Γιατί
0: πρακτικά
1: ο φόρος στα υπερκέρδη που είπε και ο κύριος Ανδρουλάκης, που λέει και η κυβέρνηση ή κάποιοι της κυβέρνησης, είναι φόρος κοροϊδίας στην ουσία, για να μείνουν στο απειρόβλητο τα κέρδη και η εκμετάλλευση. Γιατί κάποια προσωρινά και στοχευμένα μέτρα που είπε και χτες η Ευρωπαϊκή Ένωση γενικά, χωρίς να τα καταλήξει πάλι συγκεκριμένα,
0: δεν
1: λύνουν κανένα πρόβλημα. Ναι. Αφού έχουν ψηφίσει όλες οι κυβερνήσεις μόνιμους φόρους για τα καύσιμα.
0: Ναι.
1: Άρα εδώ μόνο η πρόταση του ΚΚΕ, τουλάχιστον στους 5 άξονες που θέτουμε εμείς, λύνει το πρόβλημα, ανοίγει ένα δρόμο ή τουλάχιστον ανακουφίζει έστω και προσωρινά τα λαϊκά νοικοκυριά.
0: Να το δούμε λοιπόν, διότι ο χειμώνας θα είναι έτσι και αλλιώς δύσκολος, οι πόλεμοι δεν πρόκειται να σταματήσουν στο επόμενο χρονικό διάστημα, η πίεση συνεπώς στις τιμές ενέργειας θα συνεχίζεται, η κυβέρνηση θα προτείνει σήμερα κάποια μέτρα, η Ευρωπαϊκή Ένωση την άλλη εβδομάδα θα προτείνει κάποια άλλα, ο κύριος Τσίπρας, ο κύριος Ανδρουλάκης προτείνουν τα δικά τους. Τώρα εδώ που βρισκόμαστε, δηλαδή μπροστά σε αυτόν τον χειμώνα, εσείς τι διαφορετικό λέτε, τι διαφορετικό προτείνετε? Ενώ με άμεση εφαρμογή, άμεση ανακούφιση.
1: Καταρχάς πρέπει να ξεκινήσουμε από την παραδοχή, εμείς από αυτή την παραδοχή ξεκινάμε, ότι για να κερδίσει κάτι ο λαός, ακόμα και για να πάρει μια ανάσα, πρέπει να χάσουν κάποιοι άλλοι. Δηλαδή κάποιοι μεγάλοι όμιλοι για παράδειγμα, το μεγάλο κεφάλαιο, το κράτος του, η Ευρωπαϊκή Ένωση επίσης που τους στηρίζει όλους αυτούς. Άρα λοιπόν αυτή την κατεύθυνση σηματοδοτούν και τα άμεσα μέτρα αντιμετώπισης της ενεργειακής ακρίβειας που προτείνει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Δηλαδή, πρώτον, κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του ΦΠΑ στα καύσιμα και στο ρεύμα.
0: Πλήρης κατάργηση.
1: Ναι, κατάργηση, εντελώς. Η κυβέρνηση ισχυρίζεται βέβαια ότι θα μου πείτε ότι η μείωση της φορολογίας δεν μπορεί να περάσει στην τιμή της λαϊκής κατανάλωσης. Όμως την ίδια στιγμή φαίνεται ότι λέει ψέματα, αφού η ίδια η κυβέρνηση, ο κ. Μητσοτάκης, έχει δηλώσει ότι σκοπεύει να εφαρμόσει κάποια μείωση, αν πάρει άδεια από τις Βρυξέλλες, ώστε η όποια μείωση να μην υπολογίζεται.
0: Τη μείωση θα μπορούσαμε να την κάνουμε, γιατί έχουμε το υψηλότερο ειδικό φόρο κατανάλωσης, σε μερικές φορές διπλάσιο ή πολλαπλάσιο του κατώτερου που απαιτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά αν το καταργήσουμε τελείως, αυτό είναι αντιευρωπαϊκό. Δηλαδή θα υποστεί η χώρα κυρώσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση,
1: φυσικά,
0: στην οποία μετέχει.
1: Φυσικά πρέπει να δείξεις κάποια πειθαρχία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Φυσικά, άμα πας με ό,τι λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση, το κουβάρι μπλέκεται και ο ελληνικός λαός θα πληρώσει. Ένα ζήτημα.
0: Ένα λοιπόν είναι αυτό.
1: Δεύτερο, πλαφόν στα κέρδη των ενεργειακών ομίλων και των δηληστηρίων.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, μόνο το πρώτο εξάμηνο φέτος του 2026 είχαμε αυξήσεις πάνω από 200 έως 400% στην κερδοφορία αυτών των μεγάλων ομίλων. Άρα πρέπει να μπει πλαφόν στα κέρδη. Ταυτόχρονα χρειάζεται αξιοποίηση των λιγνητικών μονάδων στην Πτολεμαϊδα 5, για παράδειγμα, της Πτολεμαϊδας 5 και του ΑΕΙΣ Αγίου Δημητρίου. Και εδώ φυσικά πρέπει να δείξει η κυβέρνηση, και μπορεί να το κάνει αυτό, απειθαρχία στις υποχρεώσεις του εμπορίου ρήπων, που είναι η λογική, η κατεύθυνση της πράσινης μετάβασης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί έτσι αυξάνεται τεχνητά το λιγνητικό κόστος ηλεκτροπαραγωγής. Και εδώ να πούμε το εξής, γιατί λένε ότι δεν είναι εφικτό. Ακόμα και ο ΑΔΜΙΕ έχει εισηγηθεί τη διατήρηση της Πτολεμαΐδας 5 ως λιγνητική.

0: αυτό το έγκλημα της απολιγνητοποίησης, την ώρα που άλλες χώρες, κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Γερμανία για παράδειγμα, ή η Πολωνία, διατηρούν τους λιθανθρακικούς σταθμούς ως το 2035, παρακαλώ. Άρα λοιπόν αυτό είναι ρεαλιστικό, αυτό πρέπει να γίνει. Επίσης, θα πρέπει να προχωρήσουμε σε διακοπή των κυρώσεων και του εμπάρκο στην εισαγωγή φθηνότερου ρώσικου φυσικού αερίου. Σε σύγκρουση φυσικά με τις κατευθύνσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν γίνεται χωρίς να συγκρουστείς. Πρέπει να τελειώσει αυτή η ιστορία. Δεν μπορεί να γίνεται για να εξυπηρετήσουμε τους αμερικάνικους ομίλους, τον κύριο Τραμπ, την κυρία Γκυλφόιλ εδώ που κάνει και απειλές δεξιά και αριστερά και λέει διάφορα, ας πούμε, για την προώθηση του αμερικάνικου πανάκριβου LNG, του υγροποιημένου φυσικού αερίου, με τον κάθετο διάδρομο, με συμφωνίες με ειδικές εταιρείες εδώ, ομίλους στην Ελλάδα κλπ.
1: Αυτό βέβαια σημαίνει ότι πρέπει να αλλάξει η Ελλάδα συνολικά τη στάση της απέναντι στον πόλεμο της Ρωσίας με την Ουκρανία.
0: Φυσικά πρέπει να αλλάξει. Το ρώσικο εμπάρκο δεν λύνει το πρόβλημα του πολέμου. Όσο άδικος είναι ο πόλεμος και η επέμβαση της Ρωσίας στην Ουκρανία, άλλο τόσο είναι στάση της Ουκρανίας με τη συμμαχία του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όσων την στηρίζουν σε αυτή την πορεία και οδηγείται η κατάσταση σε αδιέξοδο. Πέρασαν πλέον πολλά χρόνια.
1: Ναι, και βλέπετε όντως, ότι πολλά χρόνια,
0: βλέπουμε συνεχώς
1: δηλαδή,
0: να ενοποιούνται.
1: Δηλαδή, ίσες ευθύνες έχει ο επιτιθέμενος και ο αμυνόμενος. Δηλαδή, η Ρωσία που επιτέθηκε και η Ουκρανία που αμύνθηκε μπορεί να έχουν τις ίσες ευθύνες.
0: Ναι, αυτό περί άμυνας και επίθεσης είναι μεγάλη συζήτηση. Ίσως χρειάζεται και μια εκπομπή ιδιαίτερη να δούμε. Διότι επιτέθηκε η αστική τάξη της Ουκρανίας, για παράδειγμα, στις λαϊκές δημοκρατίες εκεί που ήταν, που είχαμε στηρίξει ο λαός τους ρωσόφωνους πληθυσμούς πρώτα, στο εσωτερικό της βέβαια, με βάση τα σύνορα που είχαν καθοριστεί. Γι' αυτό και είναι και η παράδεκτη η επέμβαση της Ρωσίας από εκεί και πέρα. Αλλά εδώ πρέπει να υπάρξει κάποια εξήγηση σε όλα αυτά τα ζητήματα. Μη μου πείτε τώρα ότι δεν επιτέθηκε πρώτο το ΝΑΤΟ, οι Ηνωμένες Πολιτείες αρχικά, Μεγάλη Βρετανία και η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της Ουκρανίας, ανέτρεψαν κυβερνήσεις, συμμετείχαν στις δυνάμεις εκεί του Ζελένσκι και των υπολείπων της άρχουσας τάξης Ουκρανίας στις επιθέσεις στους ρωσόγουνους πληθυσμούς κλπ. Και
1: στο έδαφος. Να δεχτώ την πρόταση. Αυτό, αυτό απαιτεί μια ξεχωριστή συζήτηση συνολικά.
0: Και η απάντηση
1: συνολικά
0: της Ρωσίας ήταν σε αυτά. Αλλά να, αυτό δεν δικαιολογεί φυσικά και τη Ρωσία. Άρα λοιπόν επιθετικό πόλεμο κάνουν και οι μεν και οι δε. Μην κοροϊδευόμαστε τώρα. Η Ρωσία από τη μεριά της κάνει επιθετικό πόλεμο γιατί είναι μια και αυτή μια ισχυρή καπιταλιστική παγκόσμια δύναμη. Αντίστοιχα την ίδια επίθεση κάνει και η Ουκρανία με τους συμμάχους που έχει επιλέξει σήμερα. Το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Μου είπατε τις προτάσεις.
0: Δεν θα κοροϊδευόμαστε τώρα, ούτε να κοροϊδεύουμε τον ελληνικό λαό.
1: Ναι,
0: για μας αυτά είναι ξεκάθαρα. Άλλο ότι υπάρχει σύγχυση γύρω από αυτά τα ζητήματα με την προπαγάνδα και με όλα αυτά.
1: Κρατάω την άποψη, τη διατυπώσατε πολύ καθαρά. Απαιτεί όντως μεγάλη κουβέντα, αλλά να γυρίσω πίσω. Άκουσα τις προτάσεις σας, τις πέντε προτάσεις σας για το ενεργειακό.
0: Το άλλο είναι ότι ταυτόχρονα για όλα αυτά, για να αντιμετωπιστεί και η ακρίβεια, χρειάζεται κάποιοι μισθοί να υπάρχουν, να είναι ουσιαστικές οι αυξήσεις.
1: Ναι.
0: Να υπάρχουν συλλογικές συμβάσεις. Να δοθεί ο 13ος, 14ος μισθός και η σύνταξη. Γιατί και αυτά έχουν να κάνουν με την ακρίβεια. Άλλο αντιμετωπίζει ένας τα προβλήματα που δημιουργεί ο πόλεμος, η πράσινη μετάβαση, το ένα, το άλλο τα κέρδη, όταν έχει έναν ικανοποιητικό μισθό, και αλλιώς με το μισθό να βρίσκεται ο μέσος όρος του στο 2009, την ώρα που τα πάντα έχουν πάει στο Θεό οι τιμές.
1: Τώρα να φυλάξω ένα υστερόγραφο πιο πολιτικό. Καταρχήν έχω φίλους που μου λένε ότι το Σάββατο είχατε περισσότερο κόσμο από την Αναβίση στο Πάρκο Τρίτσι, στο φεστιβάλ που μιλούσατε. Αλλά προφανώς.
0: Ναι, καλά, δεν ξέρω αν θα μετρήσουμε τώρα τα άτομα.
1: Εντάξει, το αφήνω στην άκρη. Απλώς λέω.
0: Αλλά είχε όντως, ήταν δεκάδες χιλιάδες, όπως δεκάδες χιλιάδες είχε και και η κυρία Βύση.

0: μπράβο της για τα 50 της χρόνια στο τραγούδι. Το φεστιβάλ της ΚΝΕ όμως είναι ένας θεσμός πολιτιστικός, πολιτικός που έχει καταξιωθεί, αυξάνει η συμμετοχή κάθε χρόνο και με τη συμμετοχή καλλιτεχνών, συναυλιών, πολιτιστικού προγράμματος, αλλά και με συζητήσεις που είχαν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό, κύριε Τσίμα, φέτος ήταν ότι ήταν πολύ περισσότεροι οι νέοι άνθρωποι μικρότερες ηλικίες. Πάρα πολλοί μαθητές, πάρα πολλοί φοιτητές, εργαζόμενοι νέοι από την κατάρτιση, από άλλους τομείς της οικονομίας κλπ. Είναι καταπληκτικό αυτό που συνέβη. Ήταν όντως μια μεγάλη, όχι μόνο γιορτή, αλλά και πολιτική παρέμβαση.
1: Φαντάζομαι διαβάζετε και τις δημοσκοπήσεις. Και αν πιστέψουμε τις δημοσκοπήσεις και αν τις προβάλλουμε στις επόμενες εκλογές, αυτό προκύπτει ότι έχεις ένα πρώτο κόμμα.
0: Και το ΕΣΕΡ τώρα με το.
1: Ναι, ναι, κάτσε. Ναι. Ναι. Αυτό είναι μια καταγγελία πολύ σοβαρή. Είναι σοβαρή η καταγγελία για το ότι αν μια συγκεκριμένη αυτή η δημοσκόπηση που καταγγέλθηκε ήταν χειραγωγημένη. Ναι. Αλλά λέω στην γενική εικόνα.
0: Είμαστε επιφυλακτικοί, αλλά τις διαβάζουμε. Δεν υπάρχει θέμα, αλίμονο.
1: Λέω, αν προβάλλουμε λοιπόν αυτό που διαβάζουμε στα αποτελέσματα των εκλογών, θα έχεις ένα κόμμα πρώτο που δεν μπορεί να πάρει αυτοδυναμία, τα υπόλοιπα που δεν μπορούν να συνεργαστούν μαζί της και μεταξύ τους ανταγωνίζονται το ΠΑΣΟΚ και το κόμμα του κυρίου Τσίπρα για τη δεύτερη θέση. Θα φτάσουμε πιθανότατα σε ένα μετεκλογικό τοπίο όπου θα γυρίζουν οι διερευνητικές εντολές και θα ψάχνουν σχήματα συνεργασίας. Τι λέτε εσείς,
0: ναι,
1: και πώς τοποθετήσετε.
0: Ήδη γίνονται διεργασίες, κύριε Τσίμα. Αλλά και η πολιτική μας εκτίμηση ως ΚΚΕ ότι σε αυτή τη φάση που περνάμε και ο κόσμος και η περιοχή και η Ελλάδα, ενώ στα ζητήματα της οικονομίας αλλά και τα ζητήματα του πολέμου, των ανοιχτών λεγόμενων εθνικών θεμάτων και λοιπά και των συγκρούσεων αυτών που επίκυνται, θα έχουμε κατά 99,9% κυβέρνηση συνεργασίας ευρύτερη. Ειδικού σκοπού φυσικά για κάποιο χρονικό διάστημα μέχρι να μπορέσει να ανακάμψει εντός εισαγωγικών, δεν έχουμε εμείς κανένα ταλκά γι' αυτό, να το πω έτσι απλά και λαϊκά, να καταλαβαινόμαστε, το αστικό πολιτικό σύστημα, γιατί βρίσκεται παραδέρνη σε κρίση και το κυβερνών πρωτοκόμμα έχει μεγάλη φθορά και υπάρχουν και αντιθέσεις και προσωπικά προς τον κύριο Μητσοτάκη από τους ίδιους τους νεοδημοκράτες που είναι και σήμερα βουλευτές, άλλους πρώην βουλευτές, από τμήματα της άρχουσας τάξης, από μονοπωλιακούς ομίλους που έχουν επίσης μεταξύ τους αντιθέσεις και δεν είναι ικανοποιημένοι για τον τρόπο που διαχειρίζεται τα πράγματα η σημερινή κυβέρνηση με πρωθυπουργό τον κύριο Μητσοτάκη, και βέβαια χωρίς τον κύριο Μητσοτάκη φυσικά με κάποιον άλλον θα είναι ανοιχτός ο δρόμος και για τον κύριο Ανδρουλάκη και για τον κύριο Τσίπρα και για τον κύριο Σαμαρά και για άλλους πιθανόν.
1: Άραστε, κρατάω την πρόβλεψή σας, έχει σημασία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση, κύριε Κουτσούμπα. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα.
0: Το κύριο είναι να ενισχυθεί το ΚΚΕ ως δύναμη πραγματικά μαχητικής λαϊκής αντιπολίτευσης για να ανασάνει ο λαός.
1: Αυτό εσείς πρέπει να το λέτε. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Ωραία, κρατάω αυτή την τελευταία εκτίμηση ότι θα έχουμε έτσι κι αλλιώς μια κυβέρνηση συνεργασίας μετά τις εκλογές. Αυτή είναι η εκτίμηση του ΚΚΕ. Συζητούσαμε με τον κύριο Δημήτρη Κουτσούμπα, τον Γενικό Γραμματέα του ΚΚΕ. Δεν εμφανίζεται και κάθε μέρα, οπότε έχει μια νομίζω ένα ενδιαφέρον να τον ακούει κανείς.

0: Μουσικό εξτερόγραφο στο σημερινό ημερολόγιο με το κάτι ακόμη από το καινούριο άλμπουμ των U2. Το καρναβάλι του Φωτός κυκλοφόρησε το Σαββατοκύριακο. Αν κρατούσε ένα ιστερόγραφο, όχι από τα ελληνικά, από τα διεθνή, νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό που συνέβη στην Αγγλία, στη Μεγάλη Βρετανία, χτες την Κυριακή. Ήταν το συνέδριο του Εργατικού Κόμματος. Σήμερα το πρωί ο Πρωθυπουργός, ο Άντι Μπέρναμ, πήγε στο ραδιόφωνο, στους συναδέλφους, στο Today του BBC 4, το πιο σημαντικό ενημερωτικό πρόγραμμα του Βρετανικού ραδιοφώνου, και είπε, επειδή ρωτήθηκε, ότι το Brexit ήταν μια μεγάλη αποτυχία, ότι έκανε περισσότερο κακό παρά καλό, ότι η Βρετανία έχασε 10 χρόνια εξαιτίας του Brexit και δεν μπορεί να συνεχίσει να τα χάνει, αλλά το τι θα κάνει τώρα είναι ανοιχτό, απλώς θέλει να εξετάσει όλες τις επιλογές. Μια επιλογή με την οποία ο ίδιος δεν συμφωνεί είναι να παραμείνουν τα πράγματα ως έχουν, που την απορρίπτει. Μια δεύτερη είναι η πρόταση του πρώην Υπουργού Οικονομικών, του Τζορτζ Όσπορν, να επιστρέψει η Μεγάλη Βρετανία μόνο στην Τελωνιακή Ένωση. Οι Lib Dem, οι φιλελεύθεροι, προτείνουν να επιστρέψουν και στην ενιαία αγορά και στην Τελωνιακή Ένωση. Και ο Μπέρναμ είπε ότι κάποτε υποστήριζε και εξακολουθεί να θεωρεί αναγκαίο να συζητηθεί το ενδεχόμενο η Βρετανία να γυρίσει πλήρως στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να ξαναζητήσει πλήρη ένταξη. Ενδιαφέρον. Αυτή ήταν η τελευταία λέξη. Να σας ευχαριστήσω πολύ για την ακρόαση, την παρέα σας, τα μηνύματα. Να σας θυμίσω την πρόταση της ΔΕΗ, για μπαίνοντας σε ένα διαφημιστικό περιβάλλον. Το ΔΕΗ My Home for Students προσφέρει στους φοιτητές, οι οποίοι ξεκινάνε τις σπουδές τους, πρώτα το πιο χαμηλό πρόγραμμα, την πιο χαμηλή χρέωση για το φοιτητικό τους ρεύμα, και επιπλέον δώρα. Ένα καφέ την ημέρα δωρεάν από τα Coffee Island, ένα γέμισμα ψυγείου από το eFood δωρεάν και 50 ευρώ κουπόνι για τις πρώτες αγορές από τον Κοτσόβολο για τα αναγκαία είδη. Καλή σας μέρα.
1: Η ώρα είναι 11. Mega News 104,6.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων στις 11 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο Ηλίας Μπενέκος. Νέα παρέμβαση για τη συγκράτηση της τιμής των καυσίμων αναμένεται να ανακοινωθεί εντός της ημέρας, ενώ αυτή την ώρα συνεδριάζει υπό τον Πρωθυπουργό το Υπουργικό Συμβούλιο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν μέχρι στιγμής, το επικρατέστερο σενάριο προβλέπει επιδότηση 20 λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης και 10 λεπτών ανά λίτρο στην αμόλυβδη βενζίνη. Σήμερα η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης ανέρχεται συνολικά σε 15 λεπτά ανά λίτρο, με 10 λεπτά να προέρχονται από το κράτος και 5 από τα διελιστήρια. Λήξη συναγερμού για το αεροσκάφος της εταιρείας Fly Dubai από το Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ, το οποίο νωρίτερα εξέπεμψε σήμα για αεροπειρατεία και άλλαξε πορεία. Το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Μπένιαμιν Νετανιάχου ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται για περιστατικό αεροπειρατείας. Η ιστοσελίδα Times of Israel, επικαλούμενη πηγές ασφαλείας, έκανε λόγο για διένεξη μεταξύ των πιλότων χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Το αεροπλάνο πραγματοποίησε αναστροφή και προσγειώθηκε σε αεροδρόμιο της Σαουδικής Αραβίας, όπου αναμένεται να αποσαφινιστεί. Τι ακριβώς έχει συμβεί. Επίθεση στην κυβέρνηση εξαπολύουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης με αφορμή την παραπομπή σε ειδικό δικαστήριο του πρώην Υφυπουργού Χρήστου Τριαντόπουλου, του πρώην Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστού και τριών ακόμη μη πολιτικών προσώπων για το αποκαλούμενο μπάζωμα στα Τέμπη. Εξακολουθεί σήμερα η κυβέρνηση να θεωρεί ότι η κοινοβουλευτική διαδικασία και η παραπομπή στη δικαστική διερεύνηση ήταν περιττή, διερωτάται το ΠΑΣΟΚ. Αχτίδα φωτός χαρακτήρισε ο Αλέξης Τσίπρας την παραπομπή Τριαντόπουλου, ζητώντας παράλληλα την παραίτηση του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη. Ο κύριος Τριαντόπουλος κατηγορείται ότι δεν φρόντισε να μην γίνει επέμβαση στον τόπο του δυστυχήματος με τρόπο ώστε να κινδυνεύσουν να χαθούν στοιχεία. Ωστόσο, το παραπεμπτικό δεν προσδιορίζει κανένα στοιχείο που χάθηκε, γιατί όλα έχουν εντοπιστεί από τους πραγματογνώμονες, ανέφερε μιλώντας στο σταθμό μας ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Ο κόσμος βγήκε στο δρόμο γιατί παραπλανήθηκε ότι κάτι έχει γίνει από την κυβέρνηση. Όλα αυτά όμως αποδείχθηκαν ψέματα και απάτη, πρόσθεσε ο Υπουργός. Η ίδια η παραπομπή Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο αποδεικνύει ότι η κυβέρνηση προσπάθησε και συνεχίζει να προσπαθεί να κρύψει τις τεράστιες ευθύνες της για όλη αυτή τη συγκάλυψη του εγκλήματος των Τεμπών, ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, μιλώντας στο Mega News 104,6. Τις πολυκατοικίες της οδού Κυψέλης, στις οποίες εμφανίστηκαν ρογμές λόγω των εργασιών του Μετροπόντικα, επισκέφθηκε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξης Τσίπρας. Σε δηλώσεις του επεσήμανε ότι με την ασφάλεια των πολιτών δεν μπορούμε να παίζουμε, ούτε στην Κυψέλη ούτε πουθενά. Η λογική πάμε και όπου βγει δεν μπορεί να είναι ανεκτή λογική από κανέναν, ειδικότερα όταν διακυβεύεται η ασφάλεια και η ζωή. Σε πολιτικό αδιέξοδο βρίσκεται η Σουηδία, καθώς η αρχηγός των σοσιαλδημοκρατών δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την απαιτούμενη στήριξη για το σχηματισμό κυβέρνησης, παρά το γεγονός ότι ο κεντροαριστερός συνασπισμός κέρδισε με οριακή πλειοψηφία τις πρόσφατες εκλογές. Ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου ανακοίνωσε ότι θα πραγματοποιήσει σήμερα ξεχωριστές συναντήσεις με τους αρχηγούς των κομμάτων πριν αποφασίσει ποιος θα λάβει την επόμενη διερευνητική για το σχηματισμό κυβέρνησης.
1: Χρηματιστήριο σήμερα.
2: Στις 2.715,8 μονάδες κινείται αυτή την ώρα ο γενικός δείκτης τιμών στο χρηματιστήριο Αθηνών, σημειώνοντας άνοδο 0,22%. Η τιμή του Brent διαμορφώνεται στα 95,8 δολάρια το βαρέλι με πτώση 0,3%. Η τιμή του Αμερικανικού αργού αγγίζει τα 89,3 δολάρια το βαρέλι. Η τιμή του χρυσού κινείται στα 4.224 δολάρια η ουγγιά με άνοδο 1%. Η τιμή για το ασίμι διαμορφώνεται στα 61,5 δολάρια η ουγγιά, καταγράφοντας άνοδο 0,7%. Όλες οι οικονομικές ειδήσεις στην ιστοσελίδα του οικονομικού ταχυδρόμου OT.gr.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Νεκρός βρέθηκε τα ξημερώματα σε χώρο ιδιοκτησίας του ο πρόεδρος της βουλγαρικής ομάδας Botev Plovdiv. Ο Ήλιγιαν Φιλίποφ, ισχυρός επιχειρηματίας στη χώρα, δέχτηκε δολοφονική επίθεση και οι πρώτες πληροφορίες για τα αίτια του θανάτου του κάνουν λόγο για πυροβολισμό. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε στις 9 και 4 τη Βιλερμπάν για τη δεύτερη αγωνιστική στην Ευρωλίγκα, ενώ ο Ολυμπιακός μετά τη μεγάλη νίκη στο Κάουνας έχει στρέψει την προσοχή του στο αυριανό μάτς με τη Βίρτους στην Πολόνια, από το οποίο θα λείψει και πάλι ο Νίκολα Μιλουτίνοφ. Πρώτη αναμέτρηση για τον ΠΑΟΚ στο Eurocup κόντρα στη Μανρέσα στις 7.30, ενώ ο Άρης μπήκε ιδανικά στη διοργάνωση νικώντας τη Λεμάν στη Γαλλία. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
3: Σήμερα Τετάρτη στην Αττική αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές από τις πρωινές ώρες, ενώ από το μεσημέρι και μετά κατά τόπους θα εκδηλωθούν και καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 21 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 με 8 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει μερική ηλιοφάνεια με νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 25 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα είναι αρχικά βόρειοι, βορειοδυτικοί 3 με 4 και πρόσκαιρα έως 5 μποφόρ και από το μεσημέρι μεταβλητή. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν στην Ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, την Κεντρική και Ανατολική Στερεά, την Ανατολική και Νότια Πελοπόννησο, τις Δυτικές Κυκλάδες και την Κρήτη. Από το μεσημέρι τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους έντονα στην Εύβοια και την Κρήτη. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν επίσης στο Βορειοανατολικό Αιγαίο μέχρι το απόγευμα, καθώς και στη Δυτική Πελοπόννησο και τα νοτιότερα Δωδεκάνησα το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα δυτικά και τα βόρεια θα υπάρχουν διαστήματα ηλιοφάνειας με τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Στο Αιγαίο θα είναι θυελώδης βόρειοι 6 με 8 και τοπικά 9 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στους 21 με 24 βαθμούς η μέγιστη στα ανατολικά και νότια και στους 25 με 27 στα δυτικά, τα βόρεια και τα Δωδεκάνησα.
1: Η κίνηση στους δρόμους.
2: Για την κυκλοφορία στους δρόμους μας ενημερώνει η Κατερίνα Μπούκα.
4: Καθυστερήσεις που φτάνουν τα 15 λεπτά σημειώνονται στην Αττική Οδό, στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, στη Δυσχέρεια και στην άνοδο της Λεωφόρου Συγκρού από Λαγουμιτζή, στην Κατεχάκη, στο ρεύμα προς Μεσογείων, στην Λεωφόρο Κηφισία, στην κάθοδο από το ύψος Κατεχάκη, στους δρόμους γύρω από την πλατεία Συντάγματος αλλά και γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
2: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες τα νέα.gr και το βήμα.gr. Τίτλοι ειδήσεων στις 11.30. Μικρόφωνο στον Ιορδάνη Χασαπόπουλο και την Ανθή Βούλγαρη.
1: Mega News 104,6.
5: Shine Out Loud. Μια ημέρα με νόημα. Από το Mega News 104,6. Ραδιόφωνο προσβάσιμο για όλους, χωρίς εξαιρέσεις. Κάθε πρώτη Τρίτη του μήνα, το Mega News 104,6 μεταδίδει τις εκπομπές του στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Από το site του meganews1046.gr και από την υβριδική τηλεόραση του Mega. Shine Out Loud. Ραδιόφωνο για όλους. Αυτή την Τρίτη μόνο από το Mega News 104,6. Με την υποστήριξη της ΔΕΗ.
6: Διαβαστέ τα νέα της Τετάρτης. Με πόσα ευρώ φουλάρει σήμερα το ντεπόζιτο ενός μεσαίου γιοταχή σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο. Γιατί μας αφορά το τελεσίγραφο Γερμανίας, Ολλανδίας, Σκανδιναβών για τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι συνεπάγεται η παραπομπή Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο και τι ακολουθεί. Ξεκίνησε η μάχη των ΚΤΕΛ με αβέβαιο αποτέλεσμα. Η Αθηναϊκή Δημοκρατία τον 5ο π.Χ. αιώνα. Διάσημοι ιστορικοί καταθέτουν τις γνώσεις τους. Και πολυσέλιδη ομάδα. Όλα μόνο στα νέα.
7: Τι είναι αυτό που δίνει χρώμα στο αίμα μας? Θεόφιλος Σόλ του Σαμσόν Ρακά. Με το Χάρη Χαραλάμπους Καζέπη και την Αριάδνη Κωνσταντακοπούλου. Σκηνοθεσία Όλια Λαζαρίδου. Θεόφιλος Σόλ του Σαμσόν Ρακά. Θέατρο Μίνι Πειραιώς 131 από 6 Οκτωβρίου κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 8. Προπόληση more.com και στο 211 1365.

0: Εδώ είμαστε, διπλός μπελάς, 11 και 11 πρώτα λεπτά, Ιορδάνης Χασαπόπουλος.
1: Αθή Βούλγαρη, παιδιά, μέχρι τις 12 η ώρα θα προσπαθήσουμε να δούμε όλη την επικαιρότητα και σήμερα. Καλή υπομονή σε όσους είστε έξω στο δρόμο και στα αυτοκίνητα. Και θέλω να πω ότι συνέφιασε.
0: Ναι, τι ωραία, παιδιά, πάει να γίνει πολύ ρομαντική αυτή η μέρα.
1: Τι ρομαντική, να βρέξει και να είσαι στον Κηφισό, ρομαντικό.
0: Έλα ρε Ιορδάνη, γιατί είσαι τόσο σπασικλάκι ρε Χριστιανέ μου.
1: Ρε φίλε, συγγνώμη, εγώ οδηγάω από το πρωί, ναι. Τρέχω. Πρέπει να πάω στο Μαρούσι και να κατέβω Πειραιά. Και βρέχει.
0: Θα σε περιμένω εγώ με τα κεράκια το βράδυ, τις κουβερτούλες εκεί, να κάνουμε κοκκούνινγκ. Τι γέλα.
1: Παναγία, μέχρι το βράδυ ξέρεις πόσες ώρες είναι.
0: Ιορδάνη, είσαι ιδανικός να χαλάς την ατμόσφαιρα.
1: Ποια ατμόσφαιρα, άρψεις και κεράκια εδώ, επειδή έβαλες μια μέρα, ναι. Έφυγες από τη Βύση και έβαλες Θεοδωρίδου.
0: Είδες τι ωραία που μυρίζει που άνεψε τα κεράκια στο στούντιο.
1: Παναγία μου, πρόσχε μη φέρει λιβάνι, κύριε Βασίλη.
0: Θα ακούσεις τώρα και θα σβήνει τα κεριά σου, θα βάλει φωτιά αυτή.
1: Θα φέρει, παιδιά, αύριο είναι πρώτη του μήνα, μην ξεχάσετε τις υποχρεώσεις.
0: Άιντε πάλι, λοιπόν.
1: Γιατί να μην το πω.
0: Δεν πληρώνουμε ρε φίλε μου, δεν έχουμε λεφτά.
1: Ναι.
0: Πάμε στο σούπερ μάρκετ και δύο σακούλες πράγματα 70 ευρώ. Εκεί θα λιβανίσω, στο σούπερ μάρκετ θα πάω να λιβανίσω.
1: Είναι αλήθεια αυτό.
0: Yeah.
1: Και θέλω να σου πω κάτι.
0: Μάλιστα.
1: Τι έχω ανακαλύψει.
0: Λέγε.
1: Ότι όσοι έχουν παιδιά,
0: ναι.
1: Εκεί αισθάνονται πολύ το θέμα της ακριβής. Δεν είσαι μόνος σου. Ή άμα είσαι δύο άτομα, μπάκουροι, δεν τρως και πολύ
0: παιδάκι
1: πράγμα.
0: Παιδάκι μου, εγώ όταν ήμουν μόνη μου, ήμουν πουλί και με αγαπούσαν πολύ. Έτρωγα μια σαλάτα. Έτρωγα ένα ντάκο. Έτρωγα.
1: Και δεν σε νοιάζει κιόλα.
0: Δεν με νοιάζει. Καλά, όταν παντρεύτηκα εννοείται δεν μαγείρευα.
1: Καλά.
0: Ο καθένας.
1: Αυτό είναι αυτό. Σωστό. Αλλά είναι και τα ωράρια τέτοια. Αλλά άμα είσαι μπακούρος και άμα είσαι μόνος. Όχι, δεν παίρνεις και πολλά πράγματα. Εγώ πάω σούπερ μάρκετ. Ρε παιδιά, εντάξει, βλέπω τους άλλους, ας πούμε, και έχουν προβλήματα οι οικογένειες και μου τα λένε κιόλας. Αλλά τρία πράγματα παίρνεις. Δεν έχεις ανάγκη πολλά.
0: Οπότε μην μιλάς εσύ. Θα μιλάω εγώ για την ακρίβεια. Don't talk.
1: Όχι, ρε φίλε. Εντάξει, να πούμε κι εμείς κάτι για την ακρίβεια. Δεν
0: λοιπόν,
1: είναι κακό επειδή δεν τη βλέπουμε.
0: Παιδιά, στη ρύθμιση του ήχου Βασίλης Πριονάς. Στη μουσική επιμέλεια Νίκος Νικολακόπουλος. Πριονά, φορές πολύ ωραίο γυαλί σήμερα, ρε φίλε.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και πώς να το δείξουμε, δεν μπορούμε να το δείξουμε κιόλας.
0: Οι κάμερες δεν μπορούν να στραφούν πάνω σου κάποια στιγμή. Γιατί?
2: Κάποια στιγμή θα στραφούν όλες.
1: Όχι, ένα πρωί, πρόσεξε με, Πριονά, ένα πρωί θα το βγάλουμε στην τηλεόραση.
0: Τελικά ξέρεις ποιον μου θυμίζει. Έχει δίκιο η αρχισυντάκτρια της εκπομπής, Βιργίνια Επισημίση.
1: Ποιον?
0: Τον Ryan Gosling.
1: Το Ryan Gosling, φίλε, σε έχει ανεβάσει πολύ,
2: Με το γυαλί αυτό μου λένε κι άλλο.
0: Ποιον? Ποιον? Ναι, ρε εσύ. Ρε εσύ, έχεις πολύ σταρόφατσα τελικά.
1: Αύριο το πρωί 7 παρα 10 στην εκπομπή.
2: Εντάξει, δεν πειράζει. Ας γίνει απλά στη φαντασία.
1: Όχι, γιατί. Θα βγεις με το γυαλί, θα μιλήσει εκεί.
0: Ας μείνω στη φαντασία, ωραία, ωραία.
1: Στα τηλέφωνα, παιδιά, Ιωάννα Μπλέχου, 2698 104-104-6 θα μας βρείτε και στο Viber και στο WhatsApp. Στα τηλέφωνα είναι 211-016-1046, παρακαλώ.
0: Λοιπόν, εγώ θέλω να σε ρωτήσω κάτι.
1: Ναι, για πες.
0: Παραπέμπεται ο Τριαντόπουλος στο ειδικό δικαστήριο?
1: Παραπέμπεται.
0: Ωραία. Ο Φλωρίδης, ο Υπουργός Δικαιοσύνης, γιατί επιμένει με την ατάκα αυτή? Όσοι μιλάνε για μπαζώματα είναι για τα μπάζα.
1: Βγήκε στον Παύλο Τσίμα τώρα, ναι. Ξέρεις. Έχει μία άποψη ότι κάνουν μια πολιτική εκμετάλλευση. Εγώ λέω καλύτερα να ρωτήσουμε έναν άνθρωπο που έχει ασχοληθεί πάρα πολύ με αυτό το θέμα και ήταν και στη Βουλή και στις προανακριτικές και στις εξεταστικές κτλ. Είναι η κυρία Μιλένα Αποστολάκη, την οποία την έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή.
0: Α, ωραία.
1: Καλή σας ημέρα, κυρία Αποστολάκη.
3: Καλημέρα, κύριε Χασαπόπουλε, κυρία Βούλγα. Καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, τι σημαίνει τώρα ότι ο κύριος Τριαντόπουλος παραπέμπεται στο ειδικό δικαστήριο, και όχι μόνο, και ο κύριος Αγοραστός και άλλοι δύο-τρεις νομίζω ακόμα?
3: Κυρία Βούλγαρη, η πρόταση για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής κατατέθηκε από το ΠΑΣΟΚ μετά από την έλευση στη Βουλή μιας δικογραφίας με βάση όσα διαβάσαμε και τη διάταξη της εισαγγελέως. Η εισαγγελέας στην δικογραφία αυτή ήταν η διάταξη 69 του 24 για την ιστορία αυτά, και η εισαγγελέας εφετών ήταν η κυρία Μάτση. Είπε ότι τις επόμενες μέρες μετά το δυστύχημα διαπιστώθηκε ότι έγιναν παράνομες ενέργειες, δεν αναφέρθηκε σε παραλήψεις δηλαδή μόνο, χωρίς στήριξη πρακτικών και χωρίς έγκριση από την αρμόδια αρχή, δηλαδή την εισαγγελία πρωτοδικών Λάρισας και την τακτική ανακρίτρια που είχε την ευθύνη της ανάκρισης. Μετά από αυτό και το διάβασμα ενδελεχώς όλης της δικογραφίας, το Πασό κατέθεσε σύσταση προανακριτικής επιτροπής. Θέλω να το αναφέρω αυτό. Εκείνες τις μέρες δεχθήκαμε, θα σας πω, την οργή των συγγενών, κυρία Βούλγαρη. Και ως μια γυναίκα μητέρα, ως ένας ενεργός πολίτης, πρέπει να σας πω ότι για μένα αυτό ήταν ένα σφίξιμο στο στομάχι, μια γροθιά. Να αναμετρώμε με την οργή και τον άφατο πόνο ανθρώπων που έχουν χάσει ό,τι πολυτιμότερο έχουν, και επειδή ο πόνος είναι τόσο βαρύς, δεν μπορούσαν να συμβιβαστούν με το γεγονός ότι ένας άνθρωπος που είχε έναν ενεργό ρόλο στην διαχείριση μετά της τραγωδίας, mm-hmm. παραπέμπεται μόνο για πλημέλημα, για παράβαση καθήκοντος. Όμως ζούμε σε κράτος δικαίου και δεν μπορεί ποτέ ο θυμός και η οργή να καθοδηγούν μια πολιτεία σε ό,τι αφορά την ανάγκη για απόδοση δικαιοσύνης. Γι' αυτό και το ΠΑΣΟΚ συμμέταξε μια πρόταση για σύσταση προανακριτικής επιτροπής, όχι με βάση το θυμό, την οργή, την αγανάκτηση, αλλά με βάση το περιεχόμενο της δικογραφίας. Και έτσι το μόνο αδίκημα που στοιχειοθετεί το απολύτως όμως mm-hmm. μέσα από τη δικογραφία αυτή ήταν το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος. Mm-hmm. Θέλω να σας πω ότι μετά από αυτή την πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ, οι κυβερνητικοί κύκλοι εξέδωσαν την εξής ανακοίνωση. Είναι σαφές, είπαν, ότι η συγκεκριμένη κίνηση του ΠΑΣΟΚ, σας το διαβάζω αυτό, δεν είναι με δικά μου λόγια, εντάσσεται στην απέλπιδα προσπάθειά του να εργαλειοποιήσει την τραγωδία των Τεμπών για φτηνά πολιτικά παιχνίδια. Θα αποκαλυφθεί πλήρως το σχέδιο εργαλειοποίησης και πολιτικής εκμετάλλευσης της τραγωδίας από το ΠΑΣΟΚ, και ο κύριος Μαρινάκης έσπευσε να υπερθεματίσει λέγοντας ότι το ΠΑΣΟΚ εκμεταλλεύεται τον ανθρώπινο πόνο, τις αγωνίες των συγγενών, την ανάγκη της κοινωνίας για δικαιοσύνη για να επιβιώσει πολιτικά, γιατί δεν έχει αφήγημα. Mm. Προφανώς, το Δικαστικό Συμβούλιο, δηλαδή δύο σύμβουλοι επικρατείας και τρεις αρεοπαγίτες, έχουν αντίθετη γνώμη από την κυβέρνηση και τον κύριο Μαρινάκη.
1: Καλά, κύριε Αποστολάκη, να σας πω κάτι. Εδώ έχει γίνει αντικείμενο πολιτικής εκμετάλλευσης τώρα και το ένα και το άλλο. Εσείς αυτό, αν κατάλαβα
3: όχι,
1: καλά.
3: Με συγχωρείτε, κύριε Χατζαπόπουλε, διαφωνώ. Δεν ξέρω σε ποιους αναφέρεστε. Εγώ εδώ δεν εκπροσωπώ τους κακομύριδες γενικά και αόριστα. Εκπροσωπώ τους κακομύριδες που ανήκουν στο ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή το πολιτικό στελεχειακό δυναμικό που εκπροσωπείται κοινοβουλευτικά στη Βουλή με 32 βουλευτές και επικεφαλής τον Νίκο Ανδρουλάκη. Είμαστε αυτοί οι κακομύριδες που συνέταξαν την πρόταση για σύσταση προανακριτικής επιτροπής βάσει της οποίας σήμερα παραπέμπεται ο κύριος Τριαντόπουλος, και δεν χρησιμοποιήσαμε τίποτα μα τίποτα σε όλη τη διάρκεια.
1: Το καταλαβαίνω. Αυτό που ήθελα να σας πω εγώ. Αυτό που ήθελα να σας πω εγώ είναι.
3: Ο Κακομύριδες, φαντάζομαι ότι αντιλαμβάνεστε ότι το λέω.
1: Ναι. Ακούστε λίγο. Αυτό που ήθελα να σας πω είναι ότι όταν έρχεται μια πρόταση για παραπομπή στο ειδικό δικαστήριο, το κάθε κόμμα θα πει τους δικούς του ισχυρισμούς. Από την πρώτη στιγμή η κυβέρνηση έλεγε ότι δεν υπήρχε μπάζωμα. Εδώ αποδείχθηκε ότι ο κύριος Τριαντόπουλος υπάρχουν κατηγορίες για την παραπομπή του. Με αυτά που μας λέτε εσείς, θέλω να σας ρωτήσω, άρα λοιπόν ο κύριος Τριαντόπουλος πιστεύει ότι θα πέσει τα μαλακά με βάση
3: τις
1: κατηγορίες, ας πούμε, παραπομπής
3: του? Το περιεχόμενο της δικογραφίας στοιχειοθετεί το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος. Το τεκμήριο της αθωότητας ισχύει.
0: Η απόκρυψη στοιχείων δεν μπορεί να είναι, δηλαδή δεν μπορεί να αλλάξει η κατηγορία.
3: Αναβάθμιση του κατηγορητηρίου από το Δικαστικό Συμβούλιο δεν προέκυψε. Μάλιστα. Το ΠΑΣΟΚ, εάν έκανε πρόταση για σύσταση προανακριτικής επιτροπής με άλλο περιεχόμενο, αν θέλετε την εκτίμησή μου και σας μιλώ ως δικηγόρος, δεν θα παραπεμπόταν ο κύριος Τριαντόπουλος, διότι δεν θα ήταν στοιχειοθετημένη η πρότασή μας για σύσταση προανακριτικής επιτροπής. Επειδή ήταν στοιχειοθετημένη με βάση το περιεχόμενο της δικογραφίας, ο κύριος Τριαντόπουλος παραπέμφθη. Θέλω όμως να πω δύο πολύ σημαντικά για την άποψή μου στοιχεία, που είναι μία απόδειξη αυτού που είναι καταγεγραμμένο ως εδρεωμένη πεποίθηση της ελληνικής κοινωνίας, δηλαδή η οργανωμένη, μεθοδική απόπειρα συγκάλυψης και αυτού του σκανδάλου. Αναφέρομαι στο γεγονός ότι κατά τη διάρκεια της Εξεταστικής Επιτροπής εμείς ζητήσαμε να κληθεί ο κύριος Τριαντόπουλος. Η κυβερνητική πλειοψηφία το απέτρεψε. Ζητήσαμε να κληθεί ο κύριος Αγοραστός και μεθόδευσαν ο κύριος αγοραστός που σήμερα παραπέμπεται μαζί με τον κύριο Τριαντόπουλο στο ειδικό δικαστήριο να κληθεί την προτελευταία μέρα συνεδρίας της Επιτροπής. Ξέρετε γιατί? Γιατί τότε είχε απαγγελθεί κατηγορία και ο κύριος αγοραστός ήρθε στη Βουλή επικαλούμενος μαζί με τον ΕΣΜΟ των νεοδημοκρατικών φίλων της Επιτροπής της αντίστοιχης των ΟΠΕΚΕΠΕ, για να κάνουμε και τη σύνδεση σε ό,τι αφορά τη στρατηγική και τη μεθόδευση, και δεν μας είπε τίποτα, γιατί όπως νομίμως μπορούσε επικαλέστηκε
1: ήταν
3: το
1: αυτό το επώνυμα των 100 τόσων λέξεων
3: που είχε ήδη απαγγελθεί κατηγορία.
1: Μάλιστα, μάλιστα.
3: Ο δε κύριος Τριαντόπουλος, θέλω να πω επίσης δύο σημεία που είναι σημαντικά.
1: Ναι, απαντήστε είναι... όμως και στην ερώτηση, ο κύριος Τριαντόπουλος θα τιμωρηθεί, θα βρουν τη δικαιοσύνη οι συγγενείς αυτό που λένε, ή είναι, πώς να σας πω, αυτή η παραπομπή του θα οδηγεί στην αθώωσή του?
3: Ο κύριος Τριαντόπουλος θα δικαστεί από το ανώτατο ειδικό δικαστήριο μετά από κλήρωση που θα γίνει τις επόμενες μέρες και το οποίο θα συγκροτηθεί από ανώτατους δικαστές.
1: Ναι.
3: Δεν είμαι δικαστής, δεν συμμετέχω στη σύνθεση, δεν γνωρίζω το αποτέλεσμα. Αυτό που γνωρίζω είναι ότι χάρη στο ΠΑΣΟΚ διασφαλίστηκε η ισονομία. Το γεγονός δηλαδή ότι ο κύριος Τριαντόπουλος θα δικαστεί από το φυσικό δικαστή, κάτι που δεν διασφαλίστηκε για τον κύριο Καραμαλή για τη σύμβαση 717, δεν διασφαλίστηκε για τους Βορύδη Αυγενάκη για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αγωνιστήκαμε και το καταφέραμε. Και εδώ θέλω να πω το εξής. Προσέξτε, η Νέα Δημοκρατία σύρθηκε και υπερψήφισε την πρότασή μας, ενώ κατά τα λοιπά έλεγε, όπως σας διάβασα, ότι κακώς παραπέμπεται. Γιατί? Γιατί τις προηγούμενες μέρες, τις αμέσως προηγούμενες μέρες από την υποβολή του αιτήματός μας, είχε συστεί η Αθήνα από ένα συλλαλητήριο. Και είχαν βγει στο φως οι δημοσκοπήσεις που έδειχναν ότι 80% της ελληνικής κοινωνίας καταλόγιζαν στην κυβέρνηση μεθοδευμένη και οργανωμένη απόπειρα συγκάλυψης. Στη συνέχεια μεθόδευσαν μία εξωσυνταγματική, αντισυνταγματική διαδικασία. Δεν συνεδρίασε ποτέ η Προκατακτική Επιτροπή, αλλά μόνο άπαξ.
1: Σωστά.
3: Διότι μεθοδεύτηκε το fast track μοντέλο. Και έτσι δεν κλείθηκαν
0: κυρία
3: ποτέ στη Βουλή.
0: Λέτε, ολοκληρώστε.
3: Οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι. Και βέβαια ένας άνθρωπος και μια κυβέρνηση που υιοθετεί και ακόμη και σήμερα μετά την παραπομπή τους ότι όποιοι μιλούσαν για το μπάζωμα, και μιλούσε καταρχήν η εισαγγελέας εφετών, η κυρία Μάτση, είναι για τα μπάζα, αντιλαμβάνεστε τι απόσταση τους χωρίζει από ένα αυτονόητο πάνδημο αίτημα για απονομή δικαιοσύνης.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ.
3: Εγώ σε ευχαριστώ.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Τώρα, μια που είμαστε σε αυτό το κλίμα, μήπως να ακούσουμε και τον κύριο Φλωρίδη, ο οποίος βγήκε πριν από λίγο στον κύριο, στον Παύλο Τσίμα, πώς το είπε ξανά, γιατί ρωτήθηκε ο κύριος Φλωρίδης. Νομίζω ότι έχουμε χρόνο, Βασίλη, έτσι. Για βάλτε το, σε παρακαλώ, λίγο να το
4: ακούσουμε. Όσοι από τους πολιτικούς σε αυτό το θολό τοπίο μιλούν για μπάζωμα, είναι για τα μπάζα. Αυτή είναι η φράση. Λοιπόν. Ακριβώς όμως αυτή είναι η φράση. Ναι. Τι αποφεύγουν να πούνε? Το από τους πολιτικούς. Οπότε σου λέει, αυτή πάει και στους συγγενείς, πάει και σε όλο τον κόσμο, πάει στους πάντες που μπορούν να μιλήσουν για τον μπάζο.
0: Είναι αυτό που έχει εξηγήσει πολλές φορές, ότι αυτό το έχει πει για τους πολιτικούς.
1: Ναι,
0: βέβαια,
1: γιατί...
0: αλλά και να το λες για τους πολιτικούς, πάλι το ίδιο εννοείς.
1: Ναι, και τώρα η παραπομπή στο ειδικό δικαστήριο δεν αλλάζει
0: το
1: κλίμα.
0: Δείχνει προφανώς ότι το δικαστήριο θέλει κάτι να εξετάσει.
1: Και ότι υπήρχε μπάζωμα. Μην τρελαθούμε κιόλας.
0: Έλα μόνο, τη δεύτερη μέρα τρέξανε να φτιάξουν το χώρο εκεί, γιατί λέει πρέπει να αποκατασταθεί η γραμμή και είχαμε τόσους νεκρούς και τραυματίες.
1: Επί της ουσίας μπάζωμα υπήρχε. Επί της ουσίας. Τώρα, επειδή μιλάνε οι πολιτικοί για αυτό το πράγμα και προσπαθούν να το εκμεταλλευτούν, αυτό είναι το πρόβλημά του. Δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Λοιπόν, τώρα να σου πω κάτι. Έχουμε παρεμβάσεις από Μητσοτάκη.
1: Το έχετε το ηχητικό, παιδιά?
0: Έλα.
1: Για διάβασε.
0: Είναι η Σοφία Φασουλάκη στη τηλεφωνική γραμμή. Σοφία, καλημέρα.
5: Καλημέρα, καλημέρα και στους δυο σας.
0: Λοιπόν, για πες μας.
5: Λοιπόν, τέσσερις παρέμβασεις ανακοίνωσε πριν από λίγη ώρα από το Υπουργικό Συμβούλιο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το έχει ξαναπεί, το επανέλαβε και σήμερα, ότι ο χειμώνας που θα έρχεται, παιδιά, θα είναι πολύ δύσκολος ενεργειακά. Και γι' αυτό η κυβέρνηση κάθε 15ήμερο θα εξετάζει την κατάσταση. Και ανάλογα με το εύρος της κρίσης θα παρεμβαίνει, όπως είπε, ενώ παράλληλα είναι έτοιμη να καταθέσει και την πρότασή της στην Κομισιόν,
0: ναι,
5: την οποία δεν αποκλείεται να συνυπογράψουν και άλλα κράτη-μέλη, προκειμένου να υπάρξει ευρωπαϊκή πλέον παρέμβαση για το θέμα.
0: Σοφία.
5: Αν και να σα πω, δεν φαίνεται πολύ πιθανό αυτό.
0: Οι τέσσερις νέες παρεμβάσεις ποιες είναι?
5: Πάμε να δούμε τις παρεμβάσεις. Διευρύνεται το καθεστώς των 72 δόσεων σε 120 δόσεις για τους οφειλέτες. Θυμίζω ότι αυτό ήταν ένα αίτημα.
0: Ήταν πάγιο αίτημα που λέγανε. Που στείλωναν τα πόδια στην κυβέρνηση. Το θυμόμαστε αυτό.
5: Ακριβώς. Ακριβώς. Ήρθε η ώρα λοιπόν να εφαρμοστεί, καθώς φαίνεται ότι οι συνθήκες είναι έκτακτες.
1: Άρα είναι για όλες τις δόσεις, και για την εφορία και για τα ασφαλιστικά ταμεία, για όλα.
5: Για όλες τις δόσεις. Τώρα ακόμα δεν το διευκρίνησε ο Πρωθυπουργός. Καταλαβαίνουμε όμως ότι πρέπει να είναι για όλες τις.
0: Για όλες τις περιπτώσεις.
1: Επιτέλους. Το καταλάβαμε. Σε λίγο θα μας πούνε ότι στη Νέα Δημοκρατία ήταν και υπέρ της κατάργησης της μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
0: Εντάξει, παιδί μου, ένα λάθος κάνανε. Πάμε στο δεύτερο.
1: Λάθος, το 120 το ζητάνε.
0: Δεν ήταν η ώρα ακόμα. Τώρα είναι η ώρα. Δεν θα μας πεις εσύ.
1: Ποια είναι η ώρα? Τώρα τι ώρα είναι? 11:27.
0: Λοιπόν, πάμε στο δεύτερο, έλα.
5: Για τον ΕΦΟΚΟΥ, παιδιά, η κυβέρνηση έχει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, έχει τελειώσει τα πόδια.
1: Καλά.
0: Θα έρθει η ώρα του, παιδί μου. Θα έρθει η ώρα του.
5: Εάν τα πράγματα σκουρίνουν, μπορεί και να το δούμε, ναι. Λέω εγώ.
0: Λοιπόν, αυστηρότερη όρη του σέρβισερ στο νούμερο 2.
5: Δύο, ακριβώς, γιατί εδώ φαίνεται ότι υπάρχουν.
1: Σοφία, κάτσε κάπου να σε ακούμε, γιατί κάνει διακοπές. Δύο, Σοφία, επανέλαβε λίγο αυτό που λες.
5: Λέω, γιατί υπάρχουν πολλοί σέρβισερ, οι οποίοι σύμφωνα πάντοτε με καταγγελίες, εκμεταλλεύονται ακόμα και συνεπείς.
0: Τώρα ξαφνικά η κυβέρνηση έχει ξυπνήσει, ρε παιδί μου, από κάπου αλλού που ήταν. Ήταν κάπου αλλού, τώρα το καταλάβα. Καλή αργά παρά ποτέ.
1: Μήπως είπε ο Πρωθυπουργός, αν θα δώσουν δοσολόγιο οι services, γιατί από εκεί ξεκινάνε όλα.
5: Όχι, Ιορδάνη.
1: Δεν είπε.
5: Όχι, Ιορδάνη.
1: Ένα απλό πράγμα έπρεπε να κάνει. Υποχρεωτικό το δοσολόγιο. Για προχώρα παρακάτω.
5: Λοιπόν,
1: πετρέλαιο θέρμανση.
5: Αν ο σέρβισερ παραβιάσει συμφωνία, τότε θα ακυρώνεται η σύμβαση που έχει, η ρύθμιση που έχει υπάρξει, που έχει συμφωνηθεί, και θα επιβάλλεται και πρόστιμο έως 500.000 ευρώ των σέρβισερ. Mm-hmm. Λοιπόν, πετρέλαιο θέρμανσης. Επιμένει ο Πρωθυπουργός ότι στις 15 Οκτωβρίου που θα ανοίξει η πλατφόρμα για τη διάθεση του πετρελαίου στους πολίτες θα είναι κάτω από 1,75. Το πετρέλαιο κίνησης τώρα. Η επιδότηση στην Αγγλία αυξάνεται από 10 σε 15 λεπτά. Mm-hmm. Είναι και αυτό μια μικρή ελάφρυνση, βέβαια ανάλογα με το που θα φτάσει, παιδιά. Έτσι, γιατί αν φτάσει εξαπαράσει το 2,20 σε τα 2 ευρώ.
1: Δηλαδή τώρα 2,5, η επιδότηση είναι 10 λεπτά στην Αγγλία και γίνεται 15 λεπτά.
5: 15 λεπτά στην Αγγλία. Ναι.
1: Μάλιστα.
5: Αυξάνεται από 10 σε 15 λεπτά.
1: Για τα δηληστήρια, είπε κάτι.
5: Τα δηληστήρια. Είναι αυτό που λέμε, θα βάλουν πλάτη. Έχει ζητήσει η κυβέρνηση να βάλουν πλάτη και τα δηληστήρια και θα κάνουν τις δικές τους προσφορές. Με τη δική τους έκπτωση η ελάφρυνση θα φτάσει στα 20 λεπτά.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, θα κάνουμε και εμείς υπολογισμούς τώρα. Σοφία, σε ευχαριστούμε. Η ώρα πήγε 11.30. Ο Ηλίας είναι εδώ για τις Ηλίας Μπενέκος για τους τίτλους των ειδήσεων. Σοφία, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε, παιδιά.

0: Mega News 104,6.
1: Καθημερινά 12 με 1 το μεσημέρι. Αναστασία Γιάμαλη, Τζίνα Μοσχολιού.
0: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στις 11.30 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο Ηλίας Μπενέκος. Στα 20 λεπτά το λίτρο αυξάνεται η επιδότηση στο ντίζελ όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό. Το πετρέλαιο θέρμανσης θα κρατηθεί κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο και οι ανακοινώσεις θα γίνουν πριν τις 15 Οκτωβρίου. Παράλληλα ανακοίνωσε διεύρυνση της ρύθμισης οφειλών σε έως και 120 δόσεις με ελάχιστο ποσό καταβολή στα 30 ευρώ. Διευκρινήσεις για την επίμαχη φράση του σχετικά με τον μπάζωμα στα Τέμπη που προκάλεσε αντιδράσεις έδωσε μιλώντας στο σταθμό μας ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Η ακριβής φράση ήταν ότι όσοι από τους πολιτικούς μιλούν για μπάζωμα είναι για τα μπάζα, ανέφερε, σημειώνοντας πως σκόπιμα η λέξη πολιτική παραλήφθηκε προκειμένου να εργαλειοποιηθεί. Η ίδια η παραπομπή Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο αποδεικνύει ότι η κυβέρνηση προσπάθησε και συνεχίζει να προσπαθεί να κρύψει τις τεράστιες ευθύνες της για όλη αυτή τη συγκάλυψη του εγκλήματος των Τεμπών, ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, μιλώντας στο Mega News 104,6. Εντολή εκένωσης του δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης μετά από τηλεφώνημα για βόμβα δόθηκε νωρίτερα από την αστυνομία. Τις πολυκατοικίες της οδού Κυψέλης, στις οποίες εμφανίστηκαν ρογμές λόγω των εργασιών του Μετροπόντικα, επισκέφθηκε ο Αλέξης Τσίπρας. Με την ασφάλεια των πολιτών δεν μπορούμε να παίζουμε. Η λογική πάμε και όπου βγει δεν μπορεί να είναι ανεκτή, ανέφερε σε δηλώσεις του. Σε αεροδρόμιο της Σαουδικής Αραβίας με ασφάλεια προσγειώθηκε το αεροσκάφος της εταιρείας Fly Dubai που εκτελούσε πτήση προς Tel Aviv και εξέπεμψε σήμα κινδύνου για αεροπειρατεία. Η ιστοσελίδα Times of Israel, επικαλούμενη πηγές ασφαλείας, κάνει λόγο για διένεξη μεταξύ των πιλότων. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σήμερα στην Αττική, μέχρι 21 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο στις 12. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
0: Mega News 104,6. Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
3: Πώς είπατε?
4: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
5: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
8: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
7: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
8: Και εδώ και εκεί.

Τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.

0: Εδώ είμαστε, παιδιά. Η ώρα πήγε 11 και 37 πρώτα λεπτά. Πρωινό Τετάρτης. Μην ακούτε λόγια. Η πιο άχρηστη μέρα είναι αυτή.
1: Παιδιά, Τεταρτίτσα πάει εβδομαδίτσα.
0: Θα περάσει και η Τετάρτη. Και άμα δεν υπήρχε, σήμερα θα ήταν Πέμπτη. Λοιπόν, με τις ανακοινώσεις, με αυτά και με αυτά, θα δούμε να δούμε και το άλλο θέμα που είχαμε επάνω στα Λιώσια. Γιατί νομίζω ότι υπάρχει μεγάλος αναβρασμός εκεί. Λοιπόν, και ξέρεις τι έγινε. Α, μέχρι να ολοκληρωθεί, λέει, η ΕΔΕ εκεί για το περιστατικό, δεν θα αλλάξει σχολείο ο εκπαιδευτικός.
1: Εκεί θα μείνει η γυναίκα.
0: Δεν θα υπηρετεί. Μπορώ να τη δώσω καμιά άδεια.
1: Κοιτάξτε τώρα, έχουν κυκλοφορήσει δύο βίντεο. Δύο βίντεο. Και τα δύο είναι σοκαριστικά. Το ένα βίντεο είναι που η νηπιαγωγός φωνάζει στα παιδιά σε σημείο να έχει χάσει τον έλεγχο. Φαίνεται ότι έχει χάσει τον έλεγχο. Το δεύτερο σοκαριστικό είναι ότι μπαίνει μέσα ο πατέρας του ενός παιδιού, τη γρονθοκοπεί και η γυναίκα πάει στο νοσοκομείο. Και τα δύο απαράδεκτα, κατά την ταπεινή μου άποψη. Απ' την άλλη, τώρα ανοίγει ένα μεγάλο θέμα, γιατί στα Λιώσια, στα σχολεία, πάνε πολλά παιδάκια που προέρχονται από οικογένειες Ρωμά. Ως εδώ καλά. Δεν κάνουμε διακρίσεις στα παιδιά. Όλα τα παιδάκια έχουν τα ίδια δικαιώματα και θα πρέπει να έχουν χώρο στην εκπαίδευση. Απ' την άλλη όμως, οι μεγαλύτεροι Ρωμά είναι αυτοί που προκαλούν πάρα πολλές φορές προβλήματα και φασαρίες. Άρα εδώ είναι ένα θέμα πιο σύνθετο που θα πρέπει να το δούμε.
0: Και τώρα μπήκε η εισαγγελία και τώρα προσπαθούν δικαστικά να τα βρούνε. Ξέρεις ότι τα δικαστήρια είναι γεμάτα, τι περισσότερο, με δίκες που γίνονται για τους Ρωμά.
1: Έτσι.
0: Όμως, εμείς και το πρωί στην τηλεόραση, αλλά και τώρα και στο ραδιόφωνο, έχουμε διάφορες καταγγελίες με ανθρώπους οι οποίοι έχουν δουλέψει στην περιοχή και μας λένε απίστευτα πράγματα.
1: Ότι είναι δύσκολη κατάσταση.
0: Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή ένα εκπαιδευτικό, ο οποίος εμείς θα το σεβαστούμε. Τα στοιχεία του τα έχουμε. Απλώς ο ίδιος δεν θέλει να κρατήσει την ανωνυμία του, τουλάχιστον στο δημόσιο λόγο του, για να μας πει τι ακριβώς προβλήματα αντιμετωπίζουν σε αυτές τις περιοχές οι εκπαιδευτικοί. Γιατί είναι ένα σοβαρό θέμα το οποίο αναδείχθηκε από ένα ξυλοδαρμό. Καλή σας ημέρα.
2: Ναι, καλή σας ημέρα, κύριε Χατσακόπουλε και κυρία Βούλγαρη.
0: Για πείτε μας, εσείς δουλέψατε σε αυτές τις περιοχές?
2: Επιτρέψτε μου να σας πω ότι πραγματικά η κυρία Βούλγαρη είπε κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Να μην υπάρχει καμία διάκριση και εξαίρεση για κανέναν. Είτε είναι Ελληνόπουλο, είτε είναι Αλβανόπουλο, είτε είναι από Σύρια, είτε είναι από οποιαδήποτε ηθαγένεια, ο εκπαιδευτικός, ο ρόλος του είναι να είναι παιδαγωγός. Και πιστέψτε με, δεν κάνει ποτέ διάκριση και εξαίρεση. Αυτό αν μπορέσουμε, και πραγματικά συγχαρητήρια γιατί είναι ένα θέμα πολύ ευαίσθητο, έχω 37 στην ΑΠΤΑ έτη στην εκπαίδευση και έχω τέτοια εμπειρία, γιατί η εμπειρία από τη θεωρία έχει μεγάλη απόσταση.
0: Βέβαια, και ένας που τα ζει αυτά τα πράγματα,
2: ένας το εφτάωρο, εφτάωρο, και όταν είναι και η απογευματινή ζώνη σε καθημερινή βάση, αντιλαμβάνεστε ότι το κάνουμε από αγάπη. Πραγματικά.
0: Πείτε μας τι αντιμετωπίζετε εκεί. Τι αντιμετωπίζετε εκεί.
2: Κοιτάξτε να δείτε. Πραγματικά πιστέψτε με. Η εμπειρία μας όλο αυτό το διάστημα είναι τι να σας πω. Ότι υπάρχει ένας φόβος, απειλές, ένα θράσος.
1: Δηλαδή θέλετε να γίνετε πιο συγκεκριμένος.
2: Βεβαίως, όταν τα παιδιά στην προσέλευση ή οποιαδήποτε παρατήρηση, αμέσως μετά εγώ θα έχω την επίπληξη και θα κινδυνεύω, και η εμπειρία μου εμένα, δόξα τω Θεώ, είναι μεγάλη. Φανταστείτε έναν νεοδιοριστό ο οποίος πάει με πολύ αγάπη και με πολύ στοργή. Όχι ότι δεν υπάρχουν και άλλα, αλλά να το δούμε πολύ σοβαρά αυτό το θέμα.
0: Καλά, να το δούμε πολύ σοβαρά.
2: Είναι ο καλός δάσκαλος.
0: Ποιος?
2: Ο δάσκαλος που δεν ακούει και δεν βλέπει.
0: Έτσι είναι.
2: Γιατί αυτός που θα δει και θα... Γιατί αυτός που θα δει και θα κάνει την παρατήρηση, γιατί και εμείς πρέπει να εφαρμόσουμε κάποιους νόμους.
1: Υπάρχει όμως ένας τρόπος στην παρατήρηση, σωστά, που είναι παιδαγωγικός.
2: Πολύ σωστά, μάλιστα, κυρία.
1: Εδώ βλέπουμε μια γυναίκα Βουλιαρή που έχει βγει εκτός εαυτού. Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρουμε τι την έχει κανένα εκτός εαυτού. Αλλά επειδή έχει να κάνει με παιδιά σε πολύ τρυφερή ηλικία, δεν ξέρω και αν αυτό μπορεί να δικαιολογηθεί.
2: Συμφωνώ απόλυτα με αυτό που λέτε, αλλά ξέρετε κάτι, μην κρίνουμε κάποιον για μία στιγμή.
1: Ναι, εντάξει, σίγουρα. Απλά ήταν
2: μην
1: πολύ έντονη
2: στιγμή. Εκείνη τη στιγμή, να φανταστείτε, και ο εκπαιδευτικός είναι άνθρωπος. Δεν ξέρετε όλη τη βδομάδα ή τι συμβαίνει στην καθημερινότητα.
1: Εμείς μάλλον γι' αυτό είπαμε.
2: Πιστέψτε με, θέλω με ειλικρίνεια και με πολύ αγάπη. Δεν θέλω κανέναν. Θέλω να είμαι όσο το δυνατόν πιο αντικειμενικός γίνεται.
0: Απλώς εμείς σας καλέσαμε.
2: Ότι δεν δικαιολογούμε τέτοιες
0: συμπεριφορές. Ακούστε λίγο, εμείς σας καλέσαμε, για να μας πείτε τι συνθήκες υπάρχουν σε αυτά τα σχολεία που είναι ιδιαίτερα σχολεία. Το τι πρέπει να γίνει, μπορούμε να κάνουμε μια πολύ μεγάλη κουβέντα, αλλά πιστέψτε μου, δεν είναι του δημοσίου διαλόγου. Εδώ πρέπει να παρθούν αποφάσεις. Και όλοι ξέρουμε από περιοχές, και χρήματα έχουν δοθεί, και επιδόματα έχουν δοθεί, και σχολεία έχουν χτιστεί. Αλλά είναι μια ιδιαίτερη κατηγορία πολιτών, οι οποίοι δεν θέλουν τα παιδιά τους να πάνε σχολείο. Και όταν πάνε σχολείο, πάνε και μαλώνουν τους εκπαιδευτικούς.
2: Το ανέφερε και η κυρία Βούλγαρη. Σήμερα πραγματικά είναι καλό το μέτρο που πήραμε ότι για να πάρεις επίδομα πρέπει να πηγαίνεις στο σχολείο και πρέπει, τα σχολεία πρέπει να είναι ανοιχτά και μέσα από τα σχολεία μπορεί να γίνει δουλειά.
0: Ναι.
2: Το πιστεύετε ότι αν εγώ αυτή τη στιγμή δεν τηρήσω και του δώσω ότι το παιδί του είχε τις απουσίες, δεν ήρθε αυτό το μήνα τόσες μέρες, την άλλη μέρα εγώ κινδυνεύω, δεν θα έρθω στο σχολείο.
0: Άρα εσείς από εσάς εξαρτάται, λέτε, αν θα πάρει το επίδομα ή όχι.
2: Βεβαίως, αν θα πάρει το επίδομα ή όχι. Δηλαδή το καταλαβαίνετε, μας έχει μεταφέρει, που είναι καλό μέτρο, γιατί είναι ένας τρόπος να τα φέρουμε αυτά τα παιδιά στα σχολεία.
0: Καλά όμως να σας πω και κάτι, και στις εκλογές, αυτοί οι άνθρωποι αν δεν πάρουν χρήματα δεν ψηφίζουν. Έτσι λειτουργεί.
2: Μπράβο,
0: έτσι λειτουργεί το ψηφοθερικό κράτος. Έτσι είναι. Είναι η ψηφοθερία των κομμάτων.
2: Είναι πολύ. Συγγνώμη που σας διακόπτω. Από κάπου είναι καθοδηγούμενο. Τους βλέπετε ότι όταν έχουν συγκεκριμένες εκφράσεις που λένε. Εγώ, όποτε θέλετε, να κάνουμε ένα ρεπορτάζ εδώ στον Ασπρόμπυργο, να δείτε ότι αυτά τα παιδιά από τις 8 η ώρα μέχρι τις 2 το βράδυ είναι στους δρόμους και πετάνε πέτρες. Εγώ, πολλές φορές, αυτά τα παιδιά τα έχω φέρει να τους μιλήσω για τη υγιεινή, για την ασφάλεια, για τις περιβαλλοντολογικές, να μπορέσουμε. Όσο μπορούμε να τα εντάξουμε μες στην κοινωνία. Αλλά δεν βρίσκουμε ανταποκρίσεις.
1: Κοιτάξτε να δείτε, όσο υπάρχει ανοχή στο ότι τα παιδιά ζουν μέσα στα αυτοκίνητα και εκεί κάνουν την ανάγκη τους, γιατί το βλέπουμε αυτό, ή ζουν μέσα σε καταβλισμούς, ή δεν πάνε σχολείο.
0: Ή τους βάζουν από μικρά παιδιά να ληστεύουν.
1: Και να ζητιανεύουν, και βέβαια. Αυτό δεν τα βλέπεις μωράκια που
2: πολύ
1: είναι στους δρόμους.
2: Έτσι,
1: όσο λοιπόν υπάρχει αυτή η ανοχή και από εμάς, από την κοινωνία, αλλά κυρίως από το οργανωμένο κράτος, αυτό θα συμβαίνει δυστυχώς. Και βλέπουμε λοιπόν καθηγητές, δασκάλους να σπάνε τα νεύρα τους, γιατί αυτή είναι η αλήθεια. Άνθρωποι είναι και αυτοί. Αλλά εγώ θα πω μια εικόνα που μου έμεινε. Ανάμεσα στην υπηαγωγό και στον πατέρα ήταν ένα παιδάκι που παίζε πολύ αθώο με το καροτσάκι του. Αυτό το παιδί τι λαμβάνει,
0: ναι,
1: ότι η βία είναι μέσα στην καθημερινότητα.
0: Είναι μέσα στην καθημερινότητα, αλλά μην ξεχνάμε ότι τη βία την νιώθηκε.
2: Το λέτε.
0: Τη βία την νιώθηκε στο
2: ήταν
0: σπίτι.
2: Μια στιγμή
0: όμως,
2: που έκρυξε,
0: τη βλέπει και στο σπίτι.
2: Αυτή τη στιγμή. Πιστέψτε μου ότι την καταδικάζω, έτσι, δεν το συζητώ.
0: Καλά, να σας πω κάτι.
2: Οφείλουμε όσο μπορούμε να είμαστε συγκρατημένοι, γιατί έχουμε να κάνουμε παιδιά και παιδιά σε τέτοια ηλικία, προς Θεού. Αλλά μην φτάνουμε στο άλλο ακριβώς και βγάζουμε άλλο συμπέρασμα.
1: Λοιπόν, νομίζω ότι όλοι το έχουμε καταλάβει.
0: Νομίζω ότι είναι μόνο.
2: Και μπράβο σας, γιατί να ξέρετε ότι η κοινή γνώμη ακούει, βλέπει, καθοδηγεί. Και πολλοί τα εκμεταλλεύονται. Εμείς μπορούμε να πούμε μία λέξη που να είναι πραγματικά, γιατί θέλουμε να τους βοηθήσουμε. Όχι μόνο αυτούς τους. Εμείς, σαν παιδαγωγοί, αυτός είναι ο ρόλος μας και ο σκοπός μας και η αγάπη μας.
1: Έτσι σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Και γιατί να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Ράιαν, δώσε ένα τραγούδι.

0: Λοιπόν, και μια και είναι στη μόδα τώρα αυτά τα εναλλακτικά, να σας πούμε ότι μας έρχονται πάρα πολλές καταγγελίες για ανθρώπους που υπόσχονται ότι θα θεραπεύσουν καρκίνους με βότανα, με ραδιοσυχνότητες, με ράβδους, με σπηλιές που αναγεννούν τα κύτταρα. Εδώ είμαστε για τις καταγγελίες σας. Απλά, παιδιά, μην τα πιστεύετε. Εδώ άνθρωποι εμπιστεύτηκαν αυτούς τους τσαρλατάνους και βρέθηκαν από τη μια στιγμή στην άλλη στο χώμα.
1: Σήμερα στην εκπομπή είχαμε βγάλει τον κύριο Κωνσταντινίδη, ο οποίος και αυτός είναι γιατρός. Μας είπε την περίπτωση της γυναίκας του, η οποία γυναίκα του είχε καρκίνο. Ήταν λίγους μήνες πριν πεθάνει, εν πάση περιπτώσει. Σταμάτησε την κλασική ιατρική και εμπιστεύτηκε έναν τύπο που ήταν στη Θεσσαλονίκη και νομίζω στη Φλόρινα, από τα Σκόπια ήταν αυτός. Πήγε, έδωσε 100.000 ευρώ, παρακαλώ, και μάλιστα διαφωνούσε το ζευγάρι. Έδωσε 100.000 ευρώ, νομίζω ότι της έκανε και πλασμαφαίρεση, αυτό κατάλαβα. Ένα μηχάνημα.
0: Ένα είδος, τέλος πάντων.
1: Ένα είδος καθαρισμού, γιατί την έπεισε ότι θα της καθαρίσει το αίμα. Η γυναίκα δεν πήγαινε καλά και στο τέλος πέθανε κιόλας η γυναίκα,

0: ένα μήνυμα ότι πήγαν, λέει, οι γονείς του στη Βόρεια Ελλάδα, κάπου που κάνουν βιοσυντονισμό, και στον πατέρα του είπε να βάλει, για να του λυθούν τα θέματα, σύρματα κάτω από το κρεβάτι. Και στη μάνα του τι λες να είπε?
1: Καλώδια.
0: Δεν πάει το μυαλό σου.
1: Τι να βάλει?
0: Φασόλια. Δηλαδή, τι να πω.
1: Ό,τι να είναι, πληρώσαν οι άνθρωποι.
0: Βέβαια.
1: Πληρώσαν. Mm. Λοιπόν, παιδιά, η αλήθεια είναι ότι έχει ξεκινήσει μια πολύ μεγάλη κουβέντα σε αυτά εδώ. Καλό είναι να μην τα πιστεύουμε, αλλά εγώ θα ξαναπώ. Γι' αυτό στην Καρνεάδου ο εισαγγελέας που ψάχνει τόσο πολύ έχει ανοίξει τα κινητά άλλων 6 ανθρώπων.
0: Άλλων 6, και ξέρεις τι σημαίνει αυτό? Ότι αν προκύψει κάτι, μπορεί να έχουν
1: εμπλακούν και αυτοί.
0: Ναι.
1: Σωστά.
0: Κατηγορία.
1: Άλλων 6 ανθρώπων. Αυτό το πελατολόγιο που βρήκανε μέσα, δεν θα το καλέσουν ποτέ αυτούς τους πελάτες να πούνε γεια σας, κύριε Χασαπόπουλε? Εσείς για ποιο λόγο πήγατε σε αυτή την κλινική? Τι να κάνετε?
0: Κοίτα
1: σε αυτό
0: τώρα
1: το ιατρείο.
0: Αυτό που λες, ο λόγος, είναι κάτι που κάποια στιγμή πρέπει να βγει. Και τέλος πάντων, αν όχι επίσημα, βγαίνει επίσημα, γιατί υπάρχει και το ιατρικό απόρριτο.
1: Ούτε χρειάζεται να ανακοινωθούν,
0: ναι,
1: τα ονόματα.
0: Αλλά ο λόγος είναι πολύ συγκεκριμένος.
1: Υπό άκρα μυστικότητα, ναι, να πάει κάποιος και να φωνάξει, να πει: έχω βρει ένα πελατολόγιο 100 άτομα μέσα. Mm. Γιατί πηγαίναν αυτοί στην κλινική, ναι, και κάναν πλασμαφαιρέσεις?
0: Γιατί θα πιάσουν και άλλα λαβράκια.
1: Βέβαια, 300 άτομα. 300 άτομα το χρόνο κάνανε πλασμαφαιρέσεις και δίναν από 6.000 ο καθένας. Και δεν θα τους καλέσει ο εισαγγελέας? Γιατί αυτοί εδώ πέρα, άντε, εγώ πηγαίνω σε ένα ιατρείο και μου λέει 6.000 και τα παίρνω χωρίς απόδειξη. Για πες μου.
0: Και πώς μπορείς να βγάλεις 6.000 και να τα δώσεις χωρίς απόδειξη? Σιγά σιγά τα δίνεις.
1: Καλά, άμα είχαμε τόσα λεφτά θα σου το έλεγα. Τώρα πού να ξέρω κι εγώ.
0: Αχ, Παναγία.
1: Κάποιος άλλος το ξέρει.
0: Να πούμε κάτι. Οι 120 δόσεις αφορούν μόνο εφορία και ασφαλιστικά ταμεία.
1: Τι άλλο να αφορούν?
0: Δεν ξέρω, μπορεί να αφορούν και τα έπιπλα.
1: Τις τράπεζες δεν τις αφορά. Και είναι 120 δόσεις, παιδιά, για αυτά τα χρέη το 24, έτσι. Και για κάποιους που ήταν ορισμένα χρέη λίγο αργότερα που δεν μπήκανε. Έχει υποπροϋποθέσεις είναι 120 δόσεις. Δεν είναι συνολικά για όλους μέχρι και τέλος του 25. Μην νομίζετε ότι το αφεντικό τρελάθηκε και τα έδωσε όλα.
0: Κάτσε, ένα 15 μέρες θα έχουμε.
1: Τι?
0: Καινούρια. Δεν μου αρέσει αυτό τώρα που έχουμε μπει ένα 15 μέρες. Τι είμαστε σε? Δεν μου αρέσει αυτό το πράγμα.
1: Τι τώρα να τα ανακοινώσει?
0: Κάθε 15 μέρες. Δεν ξέρω, δεν μου αρέσει.
1: Κοίταξε, 15 μέρες θα πούνε για το πετρέλαιο θέρμανσης. Πόσο θα είναι τότε το πετρέλαιο θέρμανσης? Μπορεί τότε να είναι, ξέρω εγώ, να έχει. Τώρα πόσο έχει? Κοιοντά στα 2 δεν είναι τώρα. Άρα
0: αγκαλίτσες, κουβερτούλες, κοκούνινγκ θα κάνουμε, Ιορδάνη μου. Κοκούνινγκ.
1: Λοιπόν, σήμερα αυτό είναι το ένα μεγάλο θέμα. Οι ανακοινώσεις της κυβέρνησης για τις επιδοτήσεις και τα καύσιμα. Σας είπαμε και για την παραπομπή του κυρίου Τριαντόπουλου. Σας είπαμε και για τον έλεγχο που θα γίνει στα ιατρία του κυρίου Πατούλη. Γιατί και εκεί υπήρχε ένα θέμα.
0: Να σου πω εσύ, Ιορδάνη, τώρα, μιας και το λέμε αυτό. Συγγνώμη. Έπρεπε να βγουν τα δημοσιεύματα για να γίνει έλεγχο στον κύριο Πατούλη.
1: Ποια δημοσιεύματα?
0: Αυτά, τα δικά μας, των δημοσιογράφων. Γιατί ούτε λίγο ούτε πολύ, αυτό είπε ο κύριος Γεωργιάδης, βγήκε χθες και είπε ότι λόγω του σάλου που έχει προκληθεί και των δημοσιευμάτων και έχει προκληθεί και κοινή γνώμη, οφείλουμε να θέσουμε τον κύριο Πατούλη σε έλεγχο. Αν και είναι φίλος μου και πιστεύω ότι δεν έχει κάνει κάτι μεμπτό.
1: Μα τον έπιασε και αυτό το πώς την είπε στην εφαρμογή.
0: Το MedWatch.
1: Ναι, αυτό. Μπήκε μέσα εκεί. Άρα η διαφήμιση. Γιατί ο κ. Πατούλης μας είχε πει ότι έχει ένα 100% ιατρείο δικό του, ένα με 50%, ένα που έχει παραπλανητικό, αλλά πρέπει να υπάρχει και κάτι στην Θεσσαλονίκη.
0: Δεν έχω παραπλανητικό. Δεν ήθελα να ξανατσακωθώ, καταλαβαίνεις.
1: Χρησιμοποίησε, ρε παιδί μου, κάποιο ιατρείο, χρησιμοποίησε το πρόσωπό του.
0: Όταν είσαι πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και χρησιμοποιούν και είσαι και στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, έτσι, και είσαι και πολιτικό πρόσωπο γενικότερα, και χρησιμοποιούν το πρόσωπό σου, το πρώτο που πρέπει να κάνεις είναι να πας να το καταγγείλεις. Όχι να περιμένεις να ξεμπροστιαστείς από τους δημοσιογράφους και μετά να πεις: όχι καλέ, δεν ήμουν εγώ CEO. Τι βλακίες είναι αυτές? Δεν ξέρω.
1: Δεν το ξέρω και αυτό. Πραγματικά δεν το ξέρω, γιατί φαντάσου τώρα να εμφανιστείς, γιατί και άλλοι γιατροί εμφανίστηκαν ότι πουλούσαν κάτι αλυφές.
0: Άλλο αυτό.
1: Πουλούσαν κάτι φάρμακα.
0: Αυτό είναι άλλο. Αυτό είναι σε διαφήμιση. Αυτό που σου λέω είναι στο site το επίσημο της κλινικής.
1: Που σε βάζει CEO μέσα.
0: Ναι. Και μετά σε βγάζει από CEO.
1: Σε βάζει CEO και δεν υπάρχει καμιά οικονομική συναλλαγή εκεί πέρα.
0: Και πώς, άμα είσαι CEO.
1: Παίρνεις κάποιο επίτιμο. Σαν επίτιμο. Ναι, αλλά τώρα

0: Τι? Αλλά είναι για την κλινική πάνω της Θεσσαλονίκης, ε. Αυτό κατάλαβα.
1: Ο Πατούλης τι ειδικότητα έχει? Ορθοπαιδικός είναι.
0: Με πιάνεις αδιάβαστο τώρα.
1: Όλο αδιάβαστο σε πιάνω τις τελευταίες μέρες.
0: Τώρα, εγώ τον ήξερα σαν περιφερειακή και σαν δήμαρχο.
1: Α, σαν γιατρό.
0: Περίμενε,
1: νομίζω ορθοπαιδικός.
0: Ναι, μπορεί, εντάξει, αλλά έχει μπει και αλλού τώρα.
1: Λοιπόν, να σου πω, μέχρι να το βρούμε, δεν βάζει μια Kitty Gray, κάτι. Έναν.
0: Gray, πώς σου ήρθε αυτό το
1: πράγμα? Έτσι, λαθή
2: μου. Μεριλίντα.
0: Ναι, βάλε.
1: Μεριλίντα, ναι.
0: Ποιο, Λαός και Κολωνάκι, επιτέλους θα ακούσουμε ένα κλασικό τραγούδι, ρε φίλε.
1: Και αυτά είναι τα κλασικά, τύπου Μπαχ.

0: Λοιπόν, ορθοπαιδικός είναι. Χειρούργος ορθοπαιδικός.
1: Το ξέρα.
0: Α, το ξέρεις.
1: Δεν το είπα πριν.
0: Ναι, εντάξει, το τσέκαρα. Το χειρούργος ορθοπαιδικός. Λοιπόν, παιδιά, η ώρα πήγε 11 και 56 πρώτα λεπτά. Ακολουθεί το ειδικό ένθετο με το Γιάννη Διαμαντή, χαρτί και μελάνη από το Ιστορικό Αρχείο των Νέων και του Βήματος. Αλλά μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Α, ωραία το πες.
0: Ναι, για προχώρα.
1: Το Mega News 104,6 γίνεται το πρώτο ενημερωτικό ραδιόφωνο στην Ελλάδα που μεταδίδει το πρόγραμμά του με εικόνα και παράλληλη διερμηνία στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Η μετάδοση θα είναι διαθέσιμη μέσα από την ιστοσελίδα μας meganews104,6.gr και την υβριδική πλατφόρμα Mega Play στην επιλογή ραδιόφωνο.
0: Ακολουθεί η Νατάσα με την G.
1: Μην τη λες G, μωρέ.
0: Ε, πώς θα την πω.
1: Τζίνα, την Τζίνα από σχολείο.
0: Καλά, G είναι πιο ωραίο, ρε.
1: Σ' άκουσε να τη λέει G.
0: Δεν ξέρω. Και να μ' άκουσε τι, δεν τη φοβηθώ.
1: G.
0: Νατάσα και G, ωραίο είναι.
1: Να δούμε και για την Νατάσα κάτι.
0: Στα αγγλικά πώς είναι το Νατάσα.
1: Νατάσα, Νάτι.
0: Νάτι.
1: Νάτι και G. Αφού είναι μενάδες, βρε, μενάδες είναι. Νατάσα, okay. Γιάμαλη. Και η Τζίνα μου σχολείου έρχονται τα κορίτσια. Λοιπόν, εμείς πάμε στα σπιτάκια μας σιγά σιγά.
0: Να περάσετε όμορφα, αδιάβροχο και ομπρέλα να πάρετε, παιδιά, γιατί σήμερα θα βρέξει.
1: Και κοκκούνινγκ, παιδιά, το βράδυ. Και το απόγευμα, κοκκούνινγκ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Γεια σας.

0: 94,6.
1: Χαρτί και μελάνι. Επιμέλεια, παρουσίαση, Γιάννης Διαμαντής. Γεγονότα και πρόσωπα που σημάδεψαν την ημέρα μέσα από ντοκουμέντα του Ιστορικού Αρχείου των Εφημερίδων, το Βήμα και τα Νέα.
2: 30 Σεπτεμβρίου. Στις 30 Σεπτεμβρίου του 1968, στο Δερβαίνι εκτυλίχθηκε μία από τις μεγαλύτερες σιδηροδρομικές τραγωδίες στην Ελλάδα με 34 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες. Επιβατική αμαξοστοιχεία με κατεύθυνση την Αθήνα γεμάτη κόσμο πέφτει με ταχύτητα 80 χιλιόμετρων πάνω σε προπορευόμενη, επίσης υπερφορτωμένη επιβατική αμαξοστοιχεία που είχε ακινητοποιηθεί 500 περίπου μέτρα πριν το σταθμό Δερβενίου στην Κόρινθο. Μοιραία συγκυρία ότι τις ημέρες εκείνες διεξαγόταν το ψευδοδημοψήφισμα για το Σύνταγμα της Χούντας, με αποτέλεσμα τα τρένα να είναι ασφυκτικά γεμάτα από επιβάτες που είχαν ταξιδέψει προς τις πόλεις και τα χωριά τους προκειμένου να ψηφίσουν. Γράφει το Βήμα της 1ης Οκτωβρίου 1968. Σφοδρότατη σύγκρουση δύο αυτοκίνητα αμαξών με πολλούς νεκρούς και τραυματίας εσημειώθη σήμερον την 6η και 25η απογευματινή εις το Δερβαίνι Κορινθίας. Οι δύο αυτοκίνητά μαξες κατευθύνονται προς την Αθήνα και ήσαν πλήρης επιβατών, κυρίως εκλογέων που επέστρεφαν στην Αθήνα από τις ιδιαίτερες τους πατρίδες. Τα βαγόνια των δύο αυτοκίνητα μαξών συνεθλίβησαν με αποτέλεσμα να πολτοποιηθούν πολλοί επί των επιβατών και να τραυματιστούν πολλές δεκάδες εξ αυτών. Σύμφωνα με τα νέα της 1ης Οκτωβρίου 1968, το δυστύχημα οφείλεται σε λιποθυμία επιβάτου της 304 αμαξοστοιχίας, η οποία ερχόταν από την Κυπαρισία στην Αθήνα και προηγείται της 306, που είχε και αυτή την ίδια κατεύθυνση κατά 10 λεπτά της ώρας. Δύο είναι οι εκδοχές που έγιναν αφορμή της τραγωδίας. Ελιποθύμησε μια ηλικιωμένη γυναίκα, η κατάσταση της οποίας εκρίθη από ορισμένους επιβάτες ως σοβαρή. Ένα μικρό παιδί έπαθε δηλητηρίαση από τη ρή και η μητέρα του επανικοβλήθη. Όπως και να έχει το πράγμα, ο ένας από τους λόγους αυτούς έγινε αφορμή κάποιος από τους επιβάτες να σύρει τον μοχλό κινδύνου. Ο μηχανοδηγός της αμαξοστοιχίας ετροχοπέδησε στο σημείο εκείνο για να ειδεί τι συμβαίνει. Μετά την αναγκαστική στάση της αμαξοστοιχίας Κυπαρισίας Αθηνών, λίγα λεπτά αργότερα ερχόταν η δεύτερη αμαξοστοιχία που κυλούσε στις ίδιες ράγες που είχε σταματήσει η πρώτη και με την ίδια κατεύθυνση. Αλλά στο σημείο εκείνο υπήρχε μία καμπή. Έτσι, ο μηχανοδηγός της δευτέρας αμαξοστοιχίας δεν αντελήφθη ότι λίγα μέτρα μπροστά του βρισκόταν σταματημένο το τρένο των 14 βαγονιών και δεν έκοψε ταχύτητα. Αποτέλεσμα, 15 βαγόνια με μεγάλη ταχύτητα έπεσαν πάνω στα σταματημένα. Η πρόσκρουση υπήρξε σφοδρότατη. Ακολούθησαν σκηνές πανικού και τρόμου και κυρίως τα τρία τελευταία βαγόνια του πρώτου σειρμού. Τόσο ο μηχανοδηγός της πρώτης αμαξοστοιχίας, όσο και ο προϊστάμενος αυτής, εγνώριζαν ότι ακολουθούσε η δεύτερη αμαξοστοιχία. Γιατί λοιπόν το προσωπικό της δεν προειδοποίησε με τις ερυθρές σημαίες ή τα ερυθρά φανάρια ότι η αμαξοστοιχία ευρισκόταν εν στάση? Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το Σωματείο των Σιδηροδρομικών τις ημέρες εκείνες, οι σιδηροδρομικοί έτρεξαν με το σήμα αναχείρας να καλύψουν την ασφάλεια της θαυμευσάσης αμαξοστοιχίας, όμως λόγω του μεγάλου μήκους αυτής, υπέρ τα 200 μέτρα, ο ΣΠΕΦΣΑΣ εκάλυψε την απόσταση αυτήν και πλέον έτερα 150 μέτρα, αλλά η δευτέρα απόστασης δεν είναι το αρκετή να προλάβει το δυστύχημα.
1: Χαρτί και μελάνι. Επιμέλεια, παρουσίαση, Γιάννης Διαμαντής. Γεγονότα και πρόσωπα που σημάδεψαν την ημέρα μέσα από ντοκουμέντα του Ιστορικού Αρχείου των Εφημερίδων, το Βήμα και τα Νέα.
0: Η ώρα είναι 12. Μέγα News 104,6.
3: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 12 από το Mega News 104,6, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Τέσσερις νέες παρεμβάσεις για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από το Υπουργικό Συμβούλιο με φόντο τη διεθνή κρίση και τις αυξημένες πιέσεις στην οικονομία. Ανακοίνωσε συγκεκριμένα αύξηση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης στα 20 λεπτά με ισχύ το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου. Συγκράτηση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης κάτω από το 1 ευρώ και 75 λεπτά με τις ανακοινώσεις να γίνονται πριν τις 15 Οκτωβρίου. Διεύρυνση της ρύθμισης οφειλών σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία από τις 72 στις 120 δόσεις και αυστηροποίηση του πλαισίου για τους σέρβισερς προστατεύοντας το συνεπή οφειλέτη από πληστηριασμό ή κατάσχεση. Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι οι παρεμβάσεις θα εξετάζονται ανά 15ήμερο, ενώ σε κάθε ευρύτερη πρωτοβουλία θα πρέπει να υπάρχει ευρωπαϊκή σφραγίδα. Τόνισε ότι η Ελλάδα καταθέτει στις Βρυξέλλες πρόταση ώστε τα κράτη-μέλη να αποκτήσουν έκτακτη ευελιξία ενώπιον της παρούσας κρίσης. για απόπειρα του συγκυβερνήτη να ρίξει το αεροσκάφος της Fly Dubai που νωρίτερα σήμερα εξέπεμψε σήμα κινδύνου για αεροπειρατεία, κάνουν λόγο τα Ισραηλινά μέσα επικαλούμενα πηγές ασφαλείας του Ισραήλ. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα Times of Israel, την απόπειρα εμπόδισε ο κυβερνήτης, ο οποίος με τη βοήθεια ενός επιβάτη κατάφεραν να απομακρύνουν τον συγκυβερνήτη από τα χειριστήρια του αεροσκάφους. Σύμφωνα με τα στοιχεία της πτήσης, το αεροσκάφος κατέβηκε στα 17.400 πόδια σε λιγότερο από 2 λεπτά. Υπενθυμίζεται ότι υπήρξε άμεση κινητοποίηση στο Ισραήλ, ενώ τελικά το αεροσκάφος κατάφερε να προσγειωθεί με ασφάλεια στη Σαουδική Αραβία. Διευκρινήσεις για την επίμαχη φράση του σχετικά με τον μπάζωμα στα Τέμπη που προκάλεσε αντιδράσεις, έδωσε μιλώντας στο σταθμό μας ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Η ακριβής φράση ήταν ότι όσοι από τους πολιτικούς μιλούν για μπάζωμα, είναι για τα μπάζα, ανέφερε, σημειώνοντας πως σκόπιμα η λέξη πολιτική παραλήφθηκε προκειμένου να εργαλειοποιηθεί. Αναφερόμενος στην παραπομπή Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο, τόνισε ότι ο κύριος Τριαντόπουλος κατηγορείται για το ότι δεν φρόντισε να μην γίνει επέμβαση στον τόπο του δυστυχήματος με τρόπο ώστε να κινδυνεύσουν να χαθούν στοιχεία. Ωστόσο, το παραπεμπτικό δεν προσδιορίζει κανένα στοιχείο που χάθηκε, γιατί όλα έχουν εντοπιστεί από τους πραγματογνώμονες, τόνισε ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Η ίδια η παραπομπή Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο αποδεικνύει ότι η κυβέρνηση προσπάθησε και συνεχίζει να προσπαθεί να κρύψει τις τεράστιες ευθύνες της για όλη αυτή τη συγκάλυψη του εγκλήματος των Τεμπών, ανέφερε ο Δημήτρης Κουτσούμπας, Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος. Υπογράμμισε την αναγκαιότητα κατάργησης του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών, τονίζοντας ότι οι υπουργοί θα πρέπει να κάθονται στο εδόλιο όπως όλοι οι Έλληνες πολίτες όταν έρχονται αντιμέτωποι με ποινικές ευθύνες. Ανοιχτό το ενδεχόμενο η κυβέρνησή του να εξετάσει όλο το φάσμα των επιλογών για τη μελλοντική σχέση του Ηνωμένου Βασιλείου με την Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι και την πλήρη επανένταξη, άφησε ο Πρωθυπουργός της χώρας Άντι Μπέρναμ σε συνέντευξή του στο BBC. Επανέλαβε ότι η τρέχουσα συμφωνία για τον Brexit προκάλεσε τελικά περισσότερη ζημιά παρά καλό. Τόνισε επίσης ότι επιθυμεί να εξετάσει τι είναι εφικτό για την αποκατάσταση των σχέσεων. Τις πολυκατοικίες εισοδού Κυψέλης, στις οποίες εμφανίστηκαν ρογμές λόγω των εργασιών του Μετροπόντικα, επισκέφθηκε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας. Σε δήλωσή του επεσήμανε ότι με την ασφάλεια των πολιτών δεν μπορούμε να παίζουμε ούτε στην Κυψέλη ούτε πουθενά. Η λογική πάμε και όπου βγει δεν μπορεί να είναι ανεκτή λογική από κανέναν, ειδικότερα όταν διακυβεύεται η ασφάλεια και η ζωή, πρόσθεσε. Λήξη συναγερμού στο δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, όπου νωρίτερα είχε εκενωθεί έπειτα από τηλεφώνημα για τοποθέτηση βόμβας.
0: Αθλητικές ειδήσεις.
3: Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 9 και 4 τη Βιλερμπάν για τη δεύτερη αγωνιστική στην Ευρωλίγκα, ενώ ο Ολυμπιακός έχει στρέψει την προσοχή του στο αυριανό παιχνίδι με τη Βίρτους στην Πολόνια, με στόχο μία ακόμη εκτός έδρας νίκη μετά τη χθεσινή στο Κάουνας επί της Αλγύρης. Για το EuroCup, ο ΠΑΟΚ θα επιδιώξει κόντρα στη Μανρέσα να αρχίσει με νίκη τη διοργάνωση, όπως έκανε χθες ο Άρης στη Γαλλία με τη Λεμάν. Στο ποδόσφαιρο η Εθνική Ελπίδων παίζει στις 6 με τη Λετωνία στο γήπεδο της Λιβαδιάς και εφόσον νικήσει θα διατηρήσει τις πιθανότητες για απευθείας πρόκριση στην τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.
0: Ο καιρός.
3: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
4: Σήμερα Τετάρτη στην Αττική αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές από τις πρωινές ώρες, ενώ από το μεσημέρι και μετά κατά τόπους θα εκδηλωθούν και καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 21 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 με 8 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει μερική ηλιοφάνεια με νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 25 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα είναι αρχικά βόρειοι, βορειοδυτικοί 3 με 4 και πρόσκαιρα έως 5 μποφόρ και από το μεσημέρι μεταβλητή. Στην υπόλοιπη χώρα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν στην Ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, την Κεντρική και Ανατολική Στερεά, την Ανατολική και Νότια Πελοπόννησο, τις Δυτικές Κυκλάδες και την Κρήτη. Από το μεσημέρι τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους έντονα στην Εύβοια και την Κρήτη. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν επίσης στο Βορειοανατολικό Αιγαίο μέχρι το απόγευμα, καθώς και στη Δυτική Πελοπόννησο και τα νοτιότερα Δωδεκάνησα το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα δυτικά και τα βόρεια θα υπάρχουν διαστήματα ηλιοφάνειας με τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Στο Αιγαίο θα είναι θυελλώδης βόρειοι 6 με 8 και τοπικά 9 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στους 21 με 24 βαθμούς η μέγιστη στα ανατολικά και νότια και στους 25 με 27 στα δυτικά, τα βόρεια και τα δωδεκάνησα.
3: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες στα νέα.gr και το βήμα.gr, τίτλοι ειδήσεων στις 12.30. Ακολουθούν Αναστασία Γιάμαλη και Τζίνα Μοσχολιού.
0: 104,6.
5: Το παιδί μεγαλώνει. Η ακρίβεια μεγαλώνει. Τα ενίκια μεγαλώνουν. Η κίνηση στους δρόμους μεγαλώνει. Η διαφθορά μεγαλώνει. Η υπογεννητικότητα μεγαλώνει. Η ανασφάλεια μεγαλώνει. Τα μεγάλα θέματα μόνο ένα μεγάλο ραδιόφωνο μπορεί να τα εξηγήσει. Mega News 104,6. Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται μεγά.
6: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Μίτινγκ. Λογαριασμοί. Συνεργείο. Υγεία. Υγεία.
7: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
8: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
9: Τόσες φορές, τόσο κοντά να είμαι. Τα ποίηματα του Κωνσταντίνου Καβάφη συνομιλούν με τη μουσική του Γιώργου Κουμεντάκη. Συμμετέχουν χορευτές του μπαλέτου της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Οικαστική εγκατάσταση Πέτρος Τουλούδης. Χορογραφίες Πατρίσια Απέργη, Ηλίας Χατζηγεωργίου, Εύα Γεώργη Τσοπούλου. Από 2 έως 18 Οκτωβρίου στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Χορηγός μπαλέτου Prodea Investment. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ, ιδρυτικός δωρητής εναλλακτικής σκηνής και δωρητής παράστασης Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
10: Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό ενδεκαμελή θίασο.
11: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος, τυποτένιος, άσπλαχνος.
10: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορο Σουγκό 55, στάση μετρό Μεταξουργείο. Προπόληση, σταθμοσθέατρο.com, more.com.

0: Καλημέρα σας, τούτη τη βροχερή θα έλεγε κανείς, τεταρτούλα.
1: Επιτέλους σοβαρός καιρός, επιτέλους, ξαναλέω.
0: Εγώ είμαι καλοκαιρινό κορίτσι.
1: Εντάξει.
0: Το χειμώνα δουλεύω, δεν μου αρέσει.
1: Εμένα αυτός ο καιρός είναι σαν να μιλάει για το μέσα μου, καταλαβαίνεις.
0: Ξέρουμε ότι είσαι σκοταδόψυχη, δεν χρειάζεται.
1: Αυτό, έτσι, ακριβώς.
0: Η Τζίνα Μοσχόλιου στο μικρόφωνο, κυρίες και κύριοι.
1: Και η Αναστασία Γιάμαλη στο άλλο μικρόφωνο.
0: Είμαστε... Ποιες είμαστε?
1: Οι Μενάδες.
0: Τέλεια.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, στον ήχο Βασίλης Πριονάς, στη μουσική επιμέλεια ο Νίκος Κολακόπουλος, στην δημοσιογραφική επιμέλεια η Βούλα Κολυσοπούλου. Στην επιμέλεια των ηχητικών Λεών Λογοθέτη.
0: Στο τηλεφωνικό το κέντρο.
1: Στο τηλεφωνικό το κέντρο.
0: Η κυρία Ιωάννα Μπέχλου. Κόσμιες και κόσμοι, τα έχει πει η κυρία Μοσχολιού. Λοιπόν, θα σας πω εγώ πάρα αυτά. Δεν έχεις το χαρτάκι σου?
1: Δεν πειράζει ρε παιδί μου τώρα.
0: Θα αυτοσχεδιάσουμε. Λοιπόν, τηλεφωνείτε στο 211-0961-046. Επαναλαμβάνω, 211-0961-046. Αναμένουμε τα μηνύματά σας μέσω Viber και WhatsApp στο 698-104-104-6. Θα το ξαναπώ. 698-104-104-6 και βέβαια τα mail σας στο studio@meganews1046.gr.
1: Τώρα, σε περίπτωση που δεν το έχεις καταλάβει, το επόμενο στάδιο, το επόμενο στάδιο του gaslighting, αυτού του προσπαθούν να σε βγάλουν τρελό, να το πούμε πολύ απλά. Σε πολλά,
0: είναι
1: σε
0: το αγάπη μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις.
1: Ναι, αλλά στο τελευταίο, στην τελευταία πίστα, στο τρίτο λαϊκό πρόγραμμα, κατάλαβες, στο μετά τις 4.30. Είναι αυτό που ζούμε τώρα στο τελευταίο 24ωρο, που ούτε λίγο το πολύ θα ακούσουμε ότι όλα καλά πάνε, παιδιά, αυτό με τον Τριαντόπουλο και δικαιώθηκε η κυβέρνηση με την παραπομπή Τριαντόπουλου και διάβασα και ένα καταπληκτικό κατεβατό του Παύλου Μαρινάκη το βράδυ στο Twitter, στο οποίο, εντάξει, θα σου πω κάνω
0: είναι
1: μετάφραση.
0: Είναι προσωπική του άποψη ή του κυβερνητικού εκπροσώπου?
1: Δεν δυσκολεύομαι με αυτόν τον λόγο. Η ελεύθερη μετάφραση ήταν, κατάλαβα καλά, ότι πρέπει να ζητήσουμε ταπεινά συγγνώμη από τον κύριο Τριαντόπουλο.
0: Γιατί?
1: Για την παραπομπή του. Μην με ρωτήσεις τώρα, γιατί προσπάθησε, διάβασε το κι εσύ και αν καταλάβεις να μου εξηγήσεις τι σημαίνει. Γιατί εγώ δυσκολεύομαι με
0: αυτό. Κοίταξε, εγώ έχω βαρεθεί να διαβάζω τις βραδινές αναρτήσεις των υπουργών. με κουράζει. Θεωρώ ότι είναι άλλη συζήτηση που πρέπει να γίνει σε αυτό το επίπεδο και δεν δύναμε να την κάνω γιατί χρειάζομαι ζώο από τη δουλειά μου. Κατάλαβες.
1: Μάστε. Αφού όλα αρχίσανε στραβά. Ο Γιώργος ο Φλωρίδης όμως, σκληρή καρδιά, βγήκε νωρίτερα σήμερα εδώ στον Παύλο Τσίμα.
0: Ναι.
1: Πες το.
0: Όχι, θέλω μισό λεπτό, γιατί εσύ τα ξέρεις, εγώ προσπαθώ να τα ξέρω.
1: Για πες.
0: Ο κόσμος. Ο Γιώργος Φλωρίδης είναι ο Υπουργός Δικαιοσύνης.
1: Α, ναι, βέβαια, σωστά. Πρέπει να το θυμίζουμε αυτό.
0: Βγήκε να σχολιάσει
1: να μην το θυμόμαστε
0: την παραπομπή Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο για όταν ο Τριαντόπουλος ήταν υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό. Δηλαδή, μέσα στο Μαξίμου, με αρμοδιότητα, κάτσε να στη διαβάσω από το καθηκοντολόγιο, γιατί όλα έχουν τη σημασία του, φίλε και φίλοι.
1: Όχι και συγκεκριμένες αρμοδιότητες.
0: Αρμοδιότητα σε θέματα κρατική αρρωγής και αποκατάστασης από φυσικές καταστροφές.
1: Μάλιστα. Εντάξει. Ο κ. Τριαντόπουλος, ο οποίος ήταν παρόν σε συσκέψεις, ο οποίος συμμετείχε σε αποφάσεις και έχει παραπενθεί για παράξεις και παραλήψεις. Θέλω να το τονίζω κάθε φορά, γιατί κυκλοφορούν διάφορες πληροφορίες, οι οποίες έτσι δεν είναι ακριβείς. Το βούλευμα, πρέπει να πω ότι υπάρχει, το μελετάμε δηλαδή και δημοσιογράφοι, έχει δημοσιευθεί, οπότε σιγά σιγά νομίζω θα υπάρχει το ρεπορτάζ αναλυτικό. Ο κ. Φλωρίδης είχε πει ότι το μπάζωμα δεν είναι και ότι όποιος μιλάει για το μπάζωμα είναι για τα μπάζα. Σωστά.
0: Επιτρέπεται ο Υπουργός Δικαιοσύνης να λέει έτσι?
1: Όχι.
0: Είσαι σίγουρη?
1: Εντελώς όμως. Αλλά κάτσε να ακούσεις, γιατί ο Φλωρίδης είπε ότι πρέπει να κάνουμε. Ότι δεν καταλαβαίνουμε. Πρέπει να κάνουμε γραμματική ανάλυση κάθε φορά σε όλες τις εμπνεύσεις που του έρχονται του Ντρέντα από το Κιλκής. Πρέπει κάθε φορά εμείς καθόμαστε να μετράμε τις λεξούλες. Κατάλαβες. Να δούμε τι εννοούσε. Τα λέει δύσκολα.
0: Για δώσ' τον από Παύλο Τσίμα το πρωί.
2: Όσοι από τους πολιτικούς σε αυτό το θολοτοπίο μιλούν για μπάζωμα, είναι για τα μπάζα. Αυτή είναι η φράση. Λοιπόν, ακριβώς όμως αυτή είναι η φράση. Τι αποφεύγουν να πούνε? Το από τους πολιτικούς. Οπότε σου λέει, αυτή πάει και στους συγγενείς, πάει και σε όλο τον κόσμο, πάει στους πάντες που μπορούν να μιλήσουν για τον μπάζα.
1: Θυμάσαι αυτό το ιστορικό βίντεο από την παλιά εκπομπή του Φερεντίνου που έλεγε «Έλα ρε πονηρέ». Έτσι. Έλα ρε πονηρέ.
0: Εντάξει, σου λέει ότι δεν ψέγει εδώ τους γονείς που οι γονείς δικαίως λένε ότι παίζει ρόλο αντιδίκου η πολιτεία στη διεκδίκηση και στον αγώνα τους. Γιατί αυτό λένε οι γονείς. Οι γονείς. Όχι οι Καριστιανού που την αντιμετωπίζουν ως πολιτική αντίπαλο. Οι γονείς και οι συγγενείς των θυμάτων που πήραν εκείνο το τρένο και δεν έφτασαν ποτέ στον προορισμό τους.
1: Η συγγενής της Εργέτας Μόλχοπ, όπως διαβάζουμε στο βούλευμα για τον Τριαντόπουλο, δεν βρέθηκε ποτέ εξαιτίας και των παρεμβάσεων στο χώρο. Αλλά αυτά δεν θέλουν να τα θυμούνται ούτε να τα λέμε. Νομίζουν ότι δεν θα τα λέμε. Λοιπόν, ο κ. Φλωρίδης λοιπόν έχει βγει στην Παγανιά να μας πει ότι εμείς δεν καταλάβαμε καλά ότι εννοούσε για τους πολιτικούς. Μια χαρά καταλάβαμε. Αυτό που δεν έχει καταλάβει ο κ. Φλωρίδης είναι νομίζω ότι μιλάει σε ανθρώπους οι οποίοι είναι όλοι άσχετοι. Νομίζω ότι κανείς δεν έχει διαβάσει αυτή τη χώρα ότι όλοι είναι στο ντούκο, μιλάει σε τοίχο. Και ότι όλοι θα του λένε ναι, Γιώργο μου, ό,τι πεις. Δεν έχει καμία σημασία σε ποιον το έλεγε. Δεν έχει καμία σημασία αν εννοούσε τους πολιτικούς, αν εννοούσε τους δημοσιογράφους, αν εννοούσε μερικούς πολιτικούς, αν εννοούσε τον μπάρμπα του το Μίτσο. Δεν έχει καμία σημασία. Ένας υπουργός δικαιοσύνης δεν επιτρέπεται να κάθεται να σχολιάζει με τέτοιο κατηγορηματικό τρόπο δε και από το πιο επίσημο βήμα της ελληνικής πολιτείας ανοιχτές υποθέσεις. Ο κύριος Φλωρίδης, ο οποίος είναι νομικός και είναι υπουργός δικαιοσύνης της Ελλάδας, είμαι βέβαιη ότι έχει ακουστά κάποια πράγματα για την ομολογία του ΕΔΑ. Η ομολογία του ΕΔΑ έχει βγάλει πολλές αποφάσεις που αφορούν το δημόσιο λόγο για αυτές τις υποθέσεις.
0: Δεν εμπιστεύονται αυτά τα ευρωπαϊκά τα δικαστήρια.
1: Δεν το ξέρω γιατί αυτό αλλάζει.
0: Γιατί εγώ θυμάμαι αυτό. Και τον κύριο Πλεύρη και τον κύριο
1: κάποτε
0: Γεωργιάδη που είχαν ασκήσει κριτική τέλος πάντων και τι θα μας πούνε αυτοί τώρα. Μήπως είναι τίποτα κομμουνιστές και στο ΕΔΑ και βγάζουν τέτοια.
1: Γενικά, αν είσαι υπουργός δικαιοσύνης, καλό είναι να τα εμπιστεύεσαι. Διότι καλή και να εφαρμόσεις. Λοιπόν, το ΕΔΑ λοιπόν, έχει πλούσια νομολογία που δεν αφορά μόνο το τεκμήριο της αθότητας, το αν θα πεις ότι άλλος είναι ένοχος. Αφορά γενικώς τις τοποθετήσεις για εκκρεμείς έρευνες. Και μάλιστα υπάρχουν συγκεκριμένες. Υπάρχει η απόφαση Alene de Ribemont. Είναι γαλλική και, και λέει ότι οι αρχές μπορούν να ενημερώνουν για εκκρεμείς έρευνες, αλλά με κάθε διακριτικότητα και περίσκεψη. Υπάρχουν ένα σωρό υποθέσεις. Μπουτκεβίτσιους για το καθήκον ενημέρωσης που δεν δικαιολογεί οποιαδήποτε τέτοια διατύπωση. Ότι η πολιτική αρχή που ευθύνεται για τη λειτουργία των δικαστηρίων, δηλαδή ο υπουργός, πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός ώστε να μην δίνει την εντύπωση ότι θέλει να επηρεάσει εκκρεμή διαδικασία. Θέλεις να αρχίσουμε να λέμε και ελληνικές υποθέσεις υπάρχουν, αλλά μην τις πιάσουμε και χαλάσουμε τις καρδιές μας.
0: Έλα, βρε Τζίνα, τώρα και εσύ κάθεσαι και συζητάς και περιμένεις θεσμικότητα.
1: Απαιτώ να μην μιλάνε λες και είμαστε ηλίθιοι. Αυτό απαιτώ. Πες ότι το είπα, πες ότι το πιστεύω, πες ότι δεν πίστευα ότι θα γίνει, διότι περί αυτού πρόκειται. Mm-hmm. Οι δηλώσεις αυτές είναι σαν να λες ότι δεν φαντάζεσαι ότι θα φτάσουμε εκεί.
0: Ωραία, είναι που έρχονται και σε δαγκώνουν οι παλιές σου δηλώσεις για άλλα ειδικά δικαστήρια. Αλλά θα τα πούμε μετά αυτά. Πάμε στο σημείο αυτό να υποδεχθούμε τον αστυνομικό συντάκτη από τα Νέα Το Βήμα και το NGR, το Βασίλη Λαμπρόπουλο. Βασίλη, καλημέρα.
3: Καλημέρα, Αναστασία. Καλημέρα, Τζίνα.
1: Βασίλη, είχες παίξει ένα κομμάτι του βουλεύματος. Αφορά μία αποκάλυψη που την είχες κάνει εσύ πρώτος.
3: Ακριβώς είναι λοιπόν ότι ακριβώς είναι ότι αυτό που είχε αναδειχθεί στην υπόθεση του μπαζώματος, ενώ αρχικά υπήρχε εικόνα ότι ξέρετε το μπάζωμα ήταν από την αρχική εντολή για να πατήσουν οι γερανοί και τα λοιπά, κάποιος θα μπορούσε να διαβλέπει και είχαν κάνει κάποιες σχετικές δηλώσεις ο κ. Τριαντόπουλο για μια διαμόρφωση του χώρου του ατυχήματος για να πατήσουν οι γερανοί, λέγανε όλοι. Αυτό ήταν ένα ζήτημα ότι έπρεπε κάποιος να το διαχωρίσει, διότι εντάξει, οι γερανοί έπρεπε να πατήσουν την πρώτη μέρα για να υπάρξει ανάσταση των σωρών ή μετακίνηση των βαγονιών. Αλλά είναι φανερό ότι υπήρξε και μια μεταγενέστερη κίνηση με το πλήρες μπάζωμα, την εκχέρσωση και την κυμεντοποίηση του χώρου, στην ασφαλτοποίηση του χώρου στην περιοχή των Ντεμπών, που ήταν ζήτημα αν είχε αποφασιστεί. Δηλαδή, δεν μπορεί κάποιος ο οποίος μοιάζει για να βγάλει τις σωρούς των ανθρώπων να νοιάζεται μετά από 3-4-5 μέρες αν θα τις μετοποιηθεί.
1: Που ρίξανε το χαλίκι κλπ. Αυτή την ιστορία λες.
3: Ακριβώς. Δεν μπορούσε να νοιάζει κάποιον που καίγεται, έχει τους ανθρώπους μέσα τραυματίες, να νοιάζει για το χαλίκι μετά. Αυτό λοιπόν το λογικό έγινε σε μια περαιτέρω έρευνα. Επικοινωνήσαμε με κάποιους ανθρώπους μάρτυρες του όλου περιστατικού και διαπιστώθηκε. Γι' αυτό αναδείχθηκε ότι ενώ το ατύχημα, θυμίζω ότι έγινε στις 28, το δυστύχημα στις 28 Φεβρουαρίου.
1: Και λίγες μέρες μετά είχε γίνει μια σύσκεψη. Σωστά. Μια
3: σύσκεψη στις 3 του μηνός στο πεδίο αυτό και καλέσει ο κύριος αγοραστός, που γνώριζε τους τοπικούς παράγοντας, όλους άρων-άρων, το σημείο του ατυχήματος το απόγευμα της 3ης του μηνός, όπου φαίνεται και σε έντονο ύφος να είχαν ζητήσει με παρουσία του κυρίου Τριαντόπουλου και άλλων παραγόντων στελεχών της κυβέρνησης κτλ. Να υπάρξει άρον-άρον μπάζωμα του χώρου. Δεν έχει δημοσιοποιηθεί αυτό, αλλά με τις περιγραφές που έχω δεν κατατέθηκαν. Φαίνεται να υπήρχαν έντονοι διάλογοι και εντολές με προστακτικό ύφος και με επιθετικό ύφος να ακούσετε αυτά που σας λέμε και να προχωρήσετε σε κάποιες τέτοιες είδους ενέργειες. Παρότι κάποιοι έλεγαν ότι δεν έχουν τελειώσει πραγματογνωμοσύνη, δεν έχουν πάρει άδεια των δικαστικών αρχών κτλ.
1: Υπήρξαν κάποιοι αστυνομικοί, αν δεν κάνω λάθος, Βασίλη, οι οποίοι αντέδρασαν σε σύσκεψη. Το θυμάμαι σωστά? Ακριβώς. Γιατί το συζητάει, ξαναλέω, αυτά αναφέρονται και στο βούλευμα. Δεν τα θυμηθήκαμε τυχαία σήμερα.
3: Υπήρξε έντονη αντίδραση, αλλά πάνω το ύφος ήταν ενός κάποιων ανθρώπων πολιτικών.
1: Λίγο πεζοδρομιακό.
3: Και τοπικό να βιάζονται. Να βιάζονται
1: και
3: πολύ.
1: Λίγο πεζοδρομιακό.
3: Ποια είναι η αιτία? Ποια είναι η, φαίνεται να είναι η αιτία αυτή, σε συνεννόηση, σε συνδυασμό και με άλλα περιστατικά? Θυμίζω λοιπόν ότι αμέσως μετά το ατύχημα διέρευσαν οι περιβόητοι και ορισμένοι μονταρισμένοι διάλογοι που επέρυπταν πλήρως την ευθύνη των σταθμάρχη. Από εκεί και πέρα έγινε αυτή η ενέργεια. Γιατί γίνονται όλα αυτά? Γιατί φαίνεται να. Θυμίζω ότι πρώτου δυστυχήματος υπήρχαν δημοσιεύματος, θα υπήρχαν προώρες εκλογές το 2023, τα οποία ήταν κανονισμένα για το καλοκαίρι του ίδιου χρόνου. Και μάλιστα υπήρχαν αναφορές ότι είναι μια-δύο μέρες, αρχές Μαρτίου, ο Πρωθυπουργός έκανε διάγγελμα που θα ανέφερε κάτι τέτοιο. Μετά το δυστύχημα, υπήρξαν φωνές, και είναι καταγεγραμμένο αυτό, που έλεγαν ότι παρά το δυστύχημα που συνέβη, υπάρχουν τα περιθώρια και δεν θα προκαλέσουν εκλογική ζημία να γίνουν οι εκλογές, οι προώρες. Και φαίνεται λοιπόν εκείνο το χρονικό διάστημα να υπήρξε η απόφαση να μετακινηθούν και να εξαφανιστεί το σκηνικό της τραγωδίας για επικοινωνιακούς λόγους. Πώς το καταλαβαίνουμε αυτό? Διότι λέμε ότι αυτό μπορεί να έγινε για λόγους να ανοίξουν οι γραμμές. Οι γραμμές ανοίξαν μετά από 1-2 μήνες.
1: Ναι.
3: Γιατί έγινε αυτό? Γιατί υπήρχε ζήτημα τότε Βενιζολίου αναδείξης ύποπτων φορτίων ή το θέμα των οστών. Ακόμα τότε δεν είχε προκύψει αυτό το θέμα. Γιατί υπήρξε αυτή η σπουδή της μετοποίησης του χώρου? Ήταν για αυτό το λόγο. Και αυτό φαίνεται και πολύ
0: μεγάλο. Για λόγους, για να καλυφθεί δηλαδή, η άσχημη εικόνα εν ώψη ενδεχόμενων πρόωρων εκλογών.
3: Εν ώψη πρόωρων εκλογών. Γιατί φαίνεται αυτό? Διότι και ο κύριος Τριαντόπουλος, παρότι είχε ασκηθεί κριτική και ήταν υποδικαστικό έλεγχο, θυμίζω ότι υπήρχαν δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου που τον υποστήριζαν ότι δεν υπήρχε κανένα μπάζωμα. Τον συνάντησε και ο Πρωθυπουργός, παρότι απομακρύνθηκε τη Σκιάθο και το.
1: Βγάζαν και φωτογραφίες μαζί.
3: Αν υπάρχει οτιδήποτε άλλο προμερικών προενός έτους, ο Πρωθυπουργός, και θυμίζω ότι ο Πρωθυπουργός είχε κάνει μία δήλωση στη συνέντευξη του συνάδελφου στον κύριο Ρόιτερ το χειμώνα του 2025, εν μέσω του μεγάλου θορύβου και τότε για την υπόθεση των Ντεμπών,
1: που και αυτός
0: εν ώψη των δύο
3: Γερανούς, μιλούσε για Γερανούς, ότι
0: έτσι,
3: ξέρετε ακριβώς οι Γερανοί να σηκώσουν, ότι δεν υπήρχε μπάζωμα και ήθελαν οι Γερανοί να σηκώσουν τα φορτία, να σηκώσουν τα βαγόνια. Δεν ήταν αυτό, ήταν τότε ήθελα, αλλά γιατί έγινε η επόμενη φάση, μετά τις 3 Μαρτίου έγινε η ισοπαίδωση του χώρου. Είναι φανερό λοιπόν ότι ήταν μια επικοινωνιακή διαχείριση, η οποία και φαίνεται από τον τωρινή διαχείριση και την τωρινή μεταχείριση του κ. Τριαντόπουλου, ότι δεν υπάρχει διαχωρισμός. Ο κ. Τριαντόπουλος, που ήταν παρά το υφυπουργός, παρά τον πρωθυπουργό τότε, είχε ανέβει και για αυτό το λόγο και πρημοδότησε μαζί και με άλλους τοπικούς παράγοντες και με άλλα στελέχη της κυβέρνησης σε αυτή την κεντρική μεθόδευση. Αυτό φαίνεται και από τις περιγραφές και από τη σπουδή που υπήρχε για την ισοπαίδωση του χώρου. Γιατί δεν θα υπήρχε τέτοια σπουδή αν ήταν ξανανοίξει η γραμμή ή οτιδήποτε άλλο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη Λαμπρόπουλε.
3: Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά. Εγώ θέλω να θυμίσω τώρα ότι στις 4 Μαρτίου του 2025, όταν ο κύριος Τριαντόπουλος είχε ανακοινώσει την παρέτησή του από το Βήμα της Βουλής κατά τη συζήτηση για την σύσταση προανακριτικής για την υπόθεση των Ντεμπών, για να διευκολύνει, είχε πει πάρα πολύ ωραία: η πολιτική δεν είναι επάγγελμα, η καρέκλα δεν είναι αυτοσκοπός και άλλα τέτοια.
1: Και
0: τώρα,
1: τα συγκινητικά,
0: μέχρι και χθες, κανονικά ανέβαζε προεκλογικά ακτίφ και άλλα τέτοια. Είπε όμως ότι οι κατηγορίες περί συμμετοχής του σε συγκάλυψη των Ντεμπών είναι ψέματα και ότι δεν είχε αρμοδιότητα για την πολιτική προστασία, αλλά για την κρατική αρρωγή.
1: Ο κ. Τριαντόπουλος έλαβε τηλεφώνημα από το ίδιο βράδυ να πάει στη Λάρισα και αυτά τα ξέρουμε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ο κ. Τριαντόπουλος τεκμέρεται αθώος. Και επειδή αυτή τη στιγμή είναι κατηγορούμενος και κατηγορείται και για ένα αδίκημα το οποίο είναι μεν πλημέλημα, αλλά πολιτικά έχει μια απαξία, εν πάση περιπτώσει, εγώ θέλω να τονίσω ότι τεκμέρεται αθώος και δικαιούται να υπερασπιστεί τον εαυτό του όσο θέλει.
0: Κάθε άνθρωπος.
1: Η κυβέρνηση αυτό που δεν δικαιούται είναι όπως θέλει να μας βγάζει τρελούς συνέχεια. Δηλαδή, κάπου αυτό πρέπει να έχει και ένα όριο, κάπου πρέπει να σταματάει. Γιατί καταντάει και κουραστικό.
0: Και
1: ξαναλέω. ότι ο κόσμος, εγώ θα του πω ξανά και ξανά, ο κόσμος μπορεί να μην θυμάται τις λεπτομέρειες, την τάδε σύσκεψη, τι λέει, το τάδε βούλευμα, τι λέει. Δεν ξεχνάει ποτέ πώς τον έκανες να νιώσει. Και το δυστύχημα των τεμπών
0: έχει χαραχτεί βαθιά μέσα.
1: Και όλη αυτή η αλαζονία με την οποία έχουν αντιμετωπίσει τα πράγματα και έτσι, τα αναπάντητα ερωτηματικά, ο κόσμος τα καταλαβαίνει. Η δε πληγή στην εμπιστοσύνη του κόσμου, στη λογοδοσία και το κράτος δικαίου, είναι τεράστια. Και αυτό είναι πολύ επικίνδυνο για μια κοινωνία, έτσι.
0: Και είναι πολύ επικίνδυνο για μια κοινωνία και δεν έχουν καταλάβει οι κυβερνώντες ότι αυτό θα τους έρθει μπούμεραγκ πάρα πολύ.
1: Καλά, ναι.
0: Ιδίως αυτοί οι κυβερνώντες που μας τα είχαν. Μας είχαν.
1: Δανώσει.
0: Ναι.
1: Το παγώ. Καλό δεν ήταν αυτό. Δεν
0: πολύ,
1: ήταν
0: πολύ. Όχι, όχι.
1: Ωραία.
0: Όχι.
1: Εντάξει, πάλι καλά.
0: Που επέμεναν τέλος πάντων σε μια θεσμικότητα, σε ένα τεχνοκρατισμό
1: ναι,
0: και
1: βέβαια,
0: σε μια αριστεία.
1: Βέβαια, ήρθε η φιλελεύθερη δημοκρατία και η φιλελεύθερη αριστεία να μας σώσουν.
0: Ωστόσο.
1: Και είδω τα αποτελέσματα.
0: Καλά πήγε αυτό. Θα ήθελα να ακούσω τι είπε ο κύριος Μπουγάς που βγήκε έτσι πάλι να μαζέψει τον κύριο.
1: Ο κύριος Μπουγάς, ο υφυπουργός.
0: Ο Μπουγάς είναι ο πλανητάρχης.
1: Ναι, τάσο.
0: Μπέρδεψα τα αξιώματα.
1: Τα φιλιά μας. Ο υφυπουργός δικαιοσύνης, όχι σε αυτόν τα φιλιά μας, τον τραγουδιστή τα φιλιά μας, στον οποίο εγώ θέλω να στείλω, θέλω να εκφράσω όμως την αλληλεγγύη μου για τον κύριο Μπουγά και θα σου εξηγήσω γιατί. Τώρα ακούσουμε.
4: Είχε μιλήσει για πολιτικούς, οι οποίοι τότε ήταν η συζήτηση για το ξυλόλιο. Δεν αναφερόμασταν στα πραγματικά περιστατικά τα οποία διαλαμβάνει το βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου. Η συζήτηση αφορούσε το ξυλόλιο
5: και τον μπάζωμα
4: αλλάγει. Για τα ίχνη που είχαν αφήσει, είχε αφήσει το παράνομο φορτίο.
1: Φαντάζεσαι τώρα τον καημένο Μπούγα τι τραβάει, που κάθε τρεις και λίγο έχει κάνει, αυτός δουλεύει, ασχολείται με το Υπουργείο, γιατί πράγματι αυτός κάνει, αυτός και οι δικαστές και διάφοροι και όλα αυτά τα συνδικαλιστικά, η οργάνωση των δικαστηρίων, όλα αυτά, περνάνε πολύ από αυτά.
0: Ψυχούλα μου, κουράζεται.
1: Φαντάσου τι έχει να τραβήξει πάνω σε όλα αυτά, να έχει να μαζεύει κάθε φορά και κάτι δήλωση Φλωρίδης. Να έχει να απαντάει σε κάποια δήλωση του Φλωρίδη.
0: Να σου πω κάτι.
1: Συγγνώμη, εγώ θέλω να πω για τον κύριο Μπούγα την αλληλεγγύη μου, ποινή εκτή.
0: Ναι. Θα σου πω ό,τι λέω και για τις δηλώσεις Αδόνιδος. Από τη στιγμή που παραμένουν στη θέση τους,
1: ναι,
0: οι συγκεκριμένοι υπουργοί με τις συγκεκριμένες απολύτως προβληματικές και προσβλητικές για την νοημοσύνη του κόσμου δηλώσεις, μια χαρά τις παντρεύεται η κυβέρνηση.
1: Εδώ γύρισε τις προάλλες, έλεγε ο Υπουργός Δικαιοσύνης ότι άμα δεν ψηφίσουμε Μητσοτάκη θα κάνουν ντουι Τούρκοι εκεί, θα σκαλώσουν, νομίζεις, τα μπάζα και σε όλα αυτά. Δεν κολλάει πουθενά. Καν θέμα.
0: Παρακαλώ, λίγο Άδωνη μπορώ να έχω έτσι σχετικό.
1: Τη είχε λείψει.
0: Ναι.
6: Δεν υπάρχει κανένα μπάζωμα, είναι σωστή απάντηση.
0: Ευχαριστούμε τον Υπουργό.
1: Λιτός, κατηγορηματικός.
0: Δεν υπάρχει κανένα μπάζωμα.
1: Δεν υπάρχει.
0: Ωστόσο, επειδή έχουμε. Να, τι ήρθε η κυρία Αλφαντή.
1: Τι γίνεται με τις παραπομπές. Δεν λέγαμε ότι τεκμέρονται αθώοι.
0: Εγώ δεν. Ναι, τεκμέρονται αθώοι.
1: Για κάτσε μισό. Θα το εξηγήσεις.
0: Εγώ δεν φεύγω. Δεν φεύγω άμα δεν μπούμε. Θυμάστε τον κύριο 13-0.
1: Θα το εξηγήσεις.
0: Λοιπόν, ακούστε να σας πω. Λίγο, είμαστε το 2022 καλοκαιράκι, κυρία Αλφαντή.
1: Τι ωραίες εποχές.
0: Καλοκαιράκι.
1: Αθώες.
0: Έχει μόλις παραπεμφθεί Παπάς Παπαγγελόπουλος. Βγαίνει στην Ολομέλεια της Βουλής ο Μητσοτάκης. Έξαλλος, τρελαμένος. Και λέει, η παραπομπή από μόνη της είναι μια μεγάλη κοιλίδα για τον ΣΥΡΙΖΑ.
1: Περίμενε, το έχουμε να τα ακούσουμε.
0: Δώστε το σχετικό.
1: Ακούσεις.
0: Θέλω να το πω πρώτα για να
1: καταλάβω. Τον κύριο Μητσοτάκη, τον πρωθυπουργό της χώρας. Δεν τον βλέπεις.
0: Την επομένη τα είπε και στο ραδιόφωνο του Sky.
7: Από εκεί και πέρα το δικαστήριο θα αποφασίσει. Πριν όμως η παραπομπή από μόνη της είναι ένα γεγονός το οποίο δεν μπορεί να μείνει ασχολείο.

0: Γιατί πλέον η κυβέρνηση, ναι, έχει το τεκμήριο της αθωότητας ο κύριος Χριαντόπουλος.
1: Το έχουμε πει πολλές φορές.
0: Αλλά είναι και τυπικά υπόδικη για τα Τέμπη. Excuse me.
1: Για τον μπάζωμα. Θέλω να το λες έτσι με αυτή τη λέξη. Με αυτή τη
0: λέξη.
1: Αφού
0: δεν υπάρχει μπάζωμα, ξαναδώσε.
2: Δεν υπάρχει κανένα μπάζωμα, είναι η σωστή απάντηση.
0: Αυτή είναι η σωστή απάντηση.
3: Μια κοιλίδα. Μια κοιλίδα.
0: Λοιπόν, επίσης, εγώ θυμίζω ότι μετά την καταδίκη Νίκου Παπά από το ειδικό δικαστήριο με 13-0, τι μας έλεγαν και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ότι δεν τον αναγνωρίζω εγώ συνομιλητή και δεν μιλάω με τον 13-0.
1: Τώρα... Εδώ έλεγαν ότι άλλαξε ο ΣΥΡΙΖΑ τους ποινικούς κώδικες για να μπορεί να εκλέγει, να έχει το δικαίωμα το εκλέγεστε ο παπάς.
0: Αχ, το έγραψε η φιλινάδα μου η Τζίνα η Μοσχολιού σήμερα στα νέα.
1: Την έχεις, ναι.
0: Καλά,
1: θες να τα λέει που και που αυτή.
0: Λοιπόν, σας διαβάζω. Από Τζίνα Μοσχολιού, εδώ έχουμε ένα ενσέψιο φοβερό. Όταν ο Νίκος Παπάς είχε καταδικαστεί για παράβαση καθήκοντος, πλημέλη μέρη στον παρόδο, ο Φλωρίδης τον αποκάλεσε. Την αποκάλεσε ατιμωτικό αδίκημα και κατηγορούσε το ΣΥΡΙΖΑ ότι φωτογραφικά κατήργησε από τον ποινικό κώδικα τη στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων. Όμως το 2021 η κυβέρνηση Μητσοτάκη όρισε με νόμο ποιες στερούνται το δικαίωμα του εκλέγην και οι καταδικασμένοι για παράβαση καθήκοντος δεν περιλαμβάνονται.
1: Κατάλαβες.
0: Αν ήμασταν κακοί άνθρωποι, καταλήγει η Τζίνα Μοσχολιού, ή αν παίρναμε γραμμή από τον Υπουργό, μάλλον θα βρίσκαμε κάτι ύποπτο στις μπαζωμένες αντιφάσεις του. Ε, λέει η Τζίνα Μοσχολιού.
1: Αλλά επειδή δεν είμαστε κακοί άνθρωποι, θα αφήσουμε εδώ την Μαρία Ελφαντή να κάνει τη δουλειά της. Μας κοιτάει, δεν είναι πολύ υπομονετική.
0: Ναι, τις έχουμε φάει και ένα λεπτό.
1: Έχουμε φάει και ένα λεπτό.
0: Σύντομο δελτίο ειδήσεων λοιπόν με την Μαρία Ελφαντή και περισσότερες μενάδες σε πολύ λίγο.
4: Mega News 104,6.
0: Καθημερινά, 1 με 2 το μεσημέρι, Ράνια Τζίμα, Γιώργος Παπαχρήστος.
4: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.
0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων στις 12.30 από το Mega News 104,6, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Καταπέλτης είναι το βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου για τον μπάζωμα του χώρου της τραγωδίας στα Τέμπη, καθώς αποδίδει βαρύτερες ευθύνες στους παραπεμπόμενους στο ειδικό δικαστήριο για παρεμπόδιση του έργου της δικαιοσύνης και των ερευνών. Σύμφωνα με το σκεπτικό, οι κατηγορούμενοι προχώρησαν αυθαίρετα και χωρίς δικαστική έγκριση σε επίστρωση του χώρου με χαλίκια και πίσα. Επιπλέον, οι ενέργειες αυτές έγιναν σε χρόνο που δεν είχαν ακόμη εντοπιστεί όλες οι σωροί των θυμάτων. Για εργαλειοποίηση της επίμαχης φράσης του σχετικά με τον μπάζωμα στα Τέμπη, έκανε λόγο νωρίτερα, μιλώντας στο σταθμό μας, ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Η ακριβής φράση ήταν ότι όσοι από τους πολιτικούς μιλούν για μπάζωμα είναι για τα μπάζα, ανέφερε, σημειώνοντας ότι σκόπιμα η λέξη πολιτική παραλήφθηκε. Η ίδια η παραπομπή Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο αποδεικνύει ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να κρύψει τις τεράστιες ευθύνες της για όλη αυτή τη συγκάλυψη του εγκλήματος, ανέφερε στο Mega News 104,6 ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Δημήτρης Κουτσούμπας. Η τρέχουσα συμφωνία για τον Brexit προκάλεσε περισσότερη ζημιά παρά καλό στη χώρα μου, ανέφερε σε συνέντευξή του στο BBC ο Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Άντι Μπέρναμ, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο ακόμη και επανένταξης. 4 νέες παρεμβάσεις για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από το Υπουργικό Συμβούλιο. Συγκεκριμένα ανακοίνωσε αύξηση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης στα 20 λεπτά, συγκράτηση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης κάτω από το 1,75 ευρώ, διεύρυνση της ρύθμισης οφειλών από τις 72 στις 120 δόσεις και αυστηροποίηση του πλαισίου για τους servicers, προστατεύοντας το συνεπείο φιλέτη από πληστηριασμό ή κατάσχεση. Για απόπειρα του συγκυβερνήτη να ρίξει το αεροσκάφο στις Fly Dubai, που νωρίτερα σήμερα εξέπεμψε σήμα κινδύνου για αεροπειρατεία, κάνουν λόγο τα Ισραηλινά μέσα επικαλούμενα πηγές ασφαλείας του Ισραήλ. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στην Αττική, μέχρι τους 21 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι τους 25 στη Θεσσαλονίκη. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
4: Mega News 104,6.
0: Mega News and More. Άνοιξε το ημερολόγιο σου, γιατί το Mega News και το More.com έχουν 3 ημερομηνίες που αξίζει να σημειώσεις. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, το Gazarte υποδέχεται το Tunnel, ένα νέο Saturday Ritual για την Αθήνα που κάνει πρεμιέρα με τους John Talabot και Sophie.

0: Σοφία Κουρτέσης. Από 11 Οκτωβρίου έως 8 Νοεμβρίου το Jurassic Planet φτάνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα και μεταφέρει μικρούς και μεγάλους στην εποχή των δεινοσαύρων στον Δαναό. Τετάρτη 14 Οκτωβρίου ο Πέτρος Λαγούτης πατάρει start στη ζωή του στη βραβευμένη κομμωδία «Για όσα δεν τολμήσαμε» σε σκηνοθεσία Βάνας Πεφάνη στο θέατρο Συγκρού 33.
1: Ανακάλυψε ακόμη περισσότερα events και κλείσε το εισιτήριό σου σήμερα στο more.com.
2: Γίνε δημοσιογράφος και άρχισε αμέσως την καριέρα σου. Οι απόφοιτοι της New Media Studies κυριαρχούν στη τηλεόραση, τα sites, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου. Μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-01-06-700.
3: Το έχω δει στο σινέμα. Αφού το έχει δει στο σινέμα, ας το δει και στο θέατρο.
4: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλάμα Πρετεντέρη που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
5: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
4: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
2: Την Κυριακή με το Βήμα, Πλατών Τίμεος. Πώς δημιουργήθηκε το σύμπαν, ποιο είναι το μυστικό της χαμένης Ατλαντίδας, το κορυφαίο έργο της αρχαίας ελληνικής κοσμολογίας δίνει τις απαντήσεις. Ο πρώτος τόμος, μόνο στο Βήμα της Κυριακής.

0: Να είμαστε πάλι 37 λεπτά μετά τις 12. Είμαστε οι Μενάδες, θα είμαστε παρέουλα μέχρι και τη μία. Ξεκινήσαμε να συζητάμε τα απόνερα στην πραγματικότητα της παραπομπής Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο και το πώς το έχει διαχειριστεί μέχρι στιγμής ο Υπουργός Δικαιοσύνης και άλλα κυβερνητικά στελέχη, ενώ θυμήσαμε και τα δεν υπάρχει μπάζωμα που έλεγαν οι άπαντες και συνεχίζουν να λένε παρουσιάζοντας όσους θέτουμε ερωτήματα ως νομοσιολόγους από τη μία, και από την άλλη το τι έλεγε ο Πρωθυπουργός το πάλι ποτέ που λέει η γιαγιά
1: μου. Το πάλι ποτέ.
0: Το πάλι ποτέ λοιπόν, όταν είχε παραπεμφθεί ο Νίκος Παπάς και ο Δημήτρης Παπαγγελόπουλος.
1: Τότε που η παραπομπή για παράβαση καθήκοντος ενός υπουργού ήταν κοιλίδα.
0: Τώρα δεν είναι.
1: Τώρα είναι απλά Τετάρτη. Δεν υπάρχει πρόβλημα.
0: Πάμε στο σημείο αυτό να υποδεχθούμε, γιατί κάποιους ανθρώπους αφορά περισσότερο αυτή η ιστορία, όσο και αν όλες και όλοι νοιαζόμαστε, όσο και αν όλες και όλοι ενώνουμε τις φωνές μας μαζί τους για δικαιοσύνη. Οι γονείς και οι συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών προφανώς καίγονται και τσούζονται πολύ περισσότερο από εμάς. Υποδεχόμαστε λοιπόν τον κύριο Παύλο Ασλανίδη, πρόεδρο του Συλλόγου Θυμάτων των Τεμπών, μπαμπά του Δημήτρη που χάθηκε σε εκείνο το μοιραίο δρομολόγιο. Γεια σας κύριε Ασλανίδη.
2: Καλησπέρα σας και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Τι, υποχρέωσή μας.
1: Κυρία Σλανίδη, ερώτηση ίσως ακούγεται περιττή, αλλά εσείς αισθάνεστε δικαιωμένοι. Δεν ξέρω πού αν είχατε και την ευκαιρία να διαβάσετε το βούλευμα, αλλά σίγουρα είχατε δει και τι έλεγε η πρόταση του εισαγγελέα. Πάνω κάτω, δεν νομίζω ότι υπάρχουν άνθρωποι που γνωρίζουν καλύτερα την υπόθεση από εσάς.
2: Δεν αισθάνομαι δικαιωμένος. Θα αισθανόμαστε όλοι δικαιωμένοι όταν δούμε τον Τριαντόπουλο στη φυλακή. Μαζί με τον Αγοραστό, μαζί με τον Παπαγεωργίου, τον Φαλάρα, τον Χαρακόπουλο. Αυτούς τους 5 κατηγορούμενους που αλωνίζανε εκείνο το βράδυ στα Τέμπη και κάνανε όλη αυτή τη συγκάλυψη, την τεράστια. Και το χειρότερο είναι η προσβολή των νεκρών που έγινε, γιατί τα μηχανήματα που πήγαν 4 ώρα το πρωί ήταν υπό την δική τους εποπτεία. Αυτοί ήταν εκεί, διώξανε το ανακριτικό της πυροσβεστικής ο Φαλάρας. Τα μηχανήματα τα έφερε ο Γαροστός. Όλοι ήταν μαζί εκεί, όλοι συμβάλλαν σε αυτό το δεύτερο έγκλημα που είναι, το έχω ξαναπεί, είναι χειρότερο από το πρώτο έγκλημα.
1: Γιατί αν πούμε ότι όλα πάνε στραβά και γίνεται ένα δυστύχημα και όλα τα έχουμε κάνει και στραβά, μετά το τι γίνεται μετά και το πώς συμπεριφέρεται κανείς στην έρευνα για τα θύματα και το πώς όταν φτάνει ο κόσμος να ψάχνει να βρει.
2: Στα ίδια τα θύματα είναι.
1: Ακριβώς.
2: Αυτό που κάνανε στα ίδια τα θύματα.
1: Να ψάχνει ο κόσμος να βρει βιολογικό υλικό τώρα στα χώματα. Αυτό δεν το χωράει ο νους τώρα. Ασύλληπτη βαρβαρότητα.
2: Ναι. Αυτό είναι το χειρότερο. Οπότε, μόνο όταν μπουν στη Βιέννη είναι σίγουρα ένα σημαντικό βήμα.
0: Είπατε, εμείς ψάχναμε στα νοσοκομεία. Δεν το ολοκληρώσατε, κυρία Σλανίδη.
2: Εμείς ήμασταν στα νοσοκομεία, τις λίστες, και αυτή η μπαζόνα τα Τέμπη. Τι άλλο να σας πω. Ότι οι περισσότεροι ήμασταν εκεί από την Τρίτη το πρωί και Σάββατο, εμένα μου είπαν ότι ταυτοποιήθηκαν τον Δημήτρη. Άλλους μια μέρα πιο μπροστά. Και άρα τις μέρες που ήμασταν εμείς στα νοσοκομεία και περιμέναμε στις λίστες και είχαμε την αγωνία και τον Ατάλλο, αυτοί σκοτώνανε τα Τέμπη. Είναι το χειρότερο έγκλημα που έχει γίνει στη νεότερη ιστορία της Ελλάδας. Και δυστυχώς δεν έχει αναδειχθεί όσο έπρεπε.
0: Mm-hmm.
2: Αυτό το μπάζωμα των Τεμπών που αυτός ο Φλωρίδης που είναι αυτός για τα μπάζα και το έχω πει πολλές φορές, έχει το θράσος να θέλει να πολιτευτεί στη Θεσσαλονίκη, ενώ έλεγε ότι εγώ δεν θα ξαναπολιτευτώ. Σε μια πόλη που έχει 26 θύματα και από τα οποία 19 παιδιά κάτω από 25 χρονών. Θέλει αυτό το θρασίμι, αυτό το κάθαρμα να πολιτευτεί στη Θεσσαλονίκη. Έχει αυτό το θράσος.
0: Μας
2: έλεγε ότι είμαστε για τα μπάζ. Εμάς, τους γονείς. Που με συγχωρείτε για την ένταση, αλλά
0: παρακαλώ.
2: Ό,τι έγινε μέχρι στιγμής οφείλεται μόνο στους γονείς των Τεμπών.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
2: Που έφτασε αυτή η υπόθεση εδώ. Σε κανέναν, και μην ακούσω κανέναν βουλευτή ή πολιτικό να πάει να καπηλευτεί όλη αυτή την ιστορία, ήταν όλοι τους, ακόμα και οι αντιπολίτες όλοι, ήταν μακριά από όλο αυτό. Μόνοι μας το πετύχαμε. Την κυριολεξία.
0: Το τελευταίο διάστημα, με αφορμή και όλη αυτή τη συζήτηση που έχει ανακύψει μετά τον τραγικό θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, επιχειρείται να παρουσιαστεί η υπόθεση των Τεμπών ως αν να ανήκει στη σφαίρα της νομοσιολογίας, της ψευδοεπιστήμης και τα λοιπά, με τον κύριο Γεωργιάδη για παράδειγμα,
2: τον κύριο Γκέμπελς, ναι.
0: Okay. Ναι. Παίρνω αποστάσεις εγώ από αυτή σας τη δήλωση, ναι. Κυρία Σλανίδη, ναι. Να λέει λίγο ούτε πολύ ότι και εμείς οι δημοσιογράφοι είμαστε κομπογιανίτες και τσαρλατάνοι, γιατί θέταμε ερωτήματα για τα ξυλόλια, για τα παράνομα φορτία, για το τι συνέβαινε.
1: Εγώ τόσες φορές λέξεις ξυλόλιο πιο πολύ από ένα δημοκράτη την έχω ακούσει παρά από οποιοδήποτε άλλο. Ο οποίος έχει διάθεση να το αναπαράγει συνέχεια και τόσο και ωφελείται να το αναπαράγει συνέχεια αυτό, κάποιο λόγο θα έχει. Εγώ από ένα δημοκράτη την έχω ακούσει πολύ περισσότερο.
0: Για όλο αυτό.
2: Καταρχήν, το ξυλόλιο, το πόρισμα που κουνούσε, το εβάσαμε ο Πρωθυπουργός μας στη Βουλή και έλεγε αποδείξεις, ορίστε πάρτε το, γράφει μέσα στο πόρισμα αυτό ότι βρέθηκε ξυλόλιο στα τέμπη. Το λέει το πόρισμα, το εβάσαμε. Το χημείο του κράτου, το γενικό χημείο του κράτους που είναι κρατικό, βρήκε σε 12 σημεία ξυλόλιο. 20 μέρες μετά. Και βρήκε και 1,5 χρόνο μετά, όταν αποφάσισαν να στείλουν το κλιμάκιο της προσβεστικής, το ανακριτικό, το κουλούρι, βρήκε πάλι ξυλόλιο στις πλατφόρμες. Δηλαδή, εμείς το ανακαλύψαμε το ξυλόλιο. Δηλαδή, υπήρχε το ξυλόλιο, το τουλόλιο. Υπήρχαν ίχνη υδροναθράκων που τα λέει, το επαναλαμβάνω, το επίσημο πόρισμα, το εβάσαμα, που είναι, δεν είναι ανεξάρτητη αρχή, είναι κρατική αρχή, ελέγχεται από το κράτος. Και βγαίνουν και λένε το ξυλόλιο και ξυλολιάδες, και δυστυχώς και κάποιοι συνάδελφοί σας, δημοσιογράφοι, μας ειρωνεύονται για ξυλολιάδες και το ένα και το άλλο. Εμείς τον βρήκαμε το ξυλόλιο. Το γενικό χημείο του κράτου.
1: Και εν πάση περιπτώσει έχει δικαίωμα ο καθένας να γίνεται έρευνα. Είναι αντικείμενο έρευνας.
2: Για να ειρωνεύονται γονείς, δημοσιογράφους, για το να κάνουν το θάνατο του κυρίου Μαζονάκη και να το φτάνουν σε ξυλολιάδες. Άλλη προσβολή νεκρού αυτή.
1: Ακριβώς αυτό κάνουμε.
2: Άλλη προσβολή νεκρού αυτή. Τι σχέση έχει ο συγχωρεμένος ο τραγουδιστής με τα ξυλόλια?
1: Ναι. Τίποτα. Βρήκαμε παπά να θάψουμε 5-6. Συγγνώμη που μιλάω έτσι, αλλά έτσι είναι.
2: Όχι, ξέρετε τι κάνουν. Είναι ο αποπροσανατολισμός της κοινής γνώμης. Αλλά πλέον δεν το τρώει ο κόσμος το χορτόδι. Δεν ξέρω σε τι κόσμο απευθύνονται. Δεν ξέρω αν υπάρχουν τόσο χαμηλού επίπεδου άνθρωποι στην Ελλάδα. Που έχουμε γυρίσει όλη την Ελλάδα για το έμπει και το εξωτερικό, δεν υπάρχουν τέτοια άνθρωποι. Υπάρχουν περισσότεροι άνθρωποι ευσυνείδητοι, με συνείδηση. Δεν κάθονται να ασχολούνται με αυτά και να πιστεύουν τα ψέματα του Γεωργιάδη. Σε ποιους απευθύνεται και τα λέει όλα αυτά?
0: Μάλιστα.
2: Και δυστυχώς κάνουν ζημιά και στο θέμα των Τεμπών. Αυτό γιατί χρησιμοποιούν πάλι την κυρία Καριστιανού με το κόμμα που θέλει να κάνει και τα έχουν κάνει ένα μπάχαλο. Και
0: έχει μπει στο στόχαστρο το τελευταίο διάστημα.
2: Και ξαφνικά οι ιατρικοί σύλλογοι. Τι σχέση έχουν όλα αυτά με τα Τέμπη? Εγώ αυτό δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Δεν έχουν καμία. Δεν έχουν καμία. Νομίζω, και για να πάω στην κατεύθυνση που κι εσείς καταλαβαίνετε, ότι όλα αυτά είναι μια ευκαιρία για μια απονομιμοποίηση της υπόθεσης επικοινωνιακά. Η όλη διαχείριση αφορά την επικοινωνία.
2: Η επικοινωνία όμως, σε ποιους απευθύνεται αυτή η επικοινωνία? Εγώ δεν νομίζω να υπάρχουν. Να υποτιμάνε την νοημοσύνη των Ελλήνων αυτοί οι άνθρωποι.
1: Αυτό και εμένα με ξεπερνά. Δεν ομολογώ. Γιατί δεν νομίζω ότι και οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας τα πιστεύουν όλα αυτά. Απλώς
2: οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας, της πραγματικής Νέας Δημοκρατίας, ειδικά εδώ στη Θεσσαλονίκη, επειδή ξέρω έχω και φίλους και γνωστούς, έχουν φύγει προπολού από τη Νέα Δημοκρατία. Οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας πλέον είναι κάτι κοινικοί πλώην του Πασόκ. Και κάποιοι άνθρωποι που είναι βολεμένοι. Αυτοί είναι οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας. Δεν υπάρχει γνήσιος Νέα Δημοκράτης ψηφοφόρος, αυτό το κατάντημα που λέγεται Νέα Δημοκρατία. Και αν ψάχνουν και να βάλουν τώρα, έμα θα θέλουν να επαναφέρουν τον Πυρσό, θα βάλουν μια φαγάνα στη μέση. Εκεί που λέει, ανάμεσα από τον και τον Δέλτα. Τόσα μπαζώματα που έχουν κάνει, πιο πολύ τους εκφράζει μια φαγάνα.
0: Μάλιστα. Κυρία Σλανίδη, όπως ξέρετε, εμείς θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε το θέμα και στο δικαστικό του σκέλος.
2: Συγγνώμη πάλι για την ένταση.
1: Καθόλου. Αν υπάρχει, κανένας δεν μπορεί από εσάς να
0: περιμένει φαλαιότητα
1: αυτό
0: και
1: ακριβώς.
0: Και είναι ψυχραιμία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή δύναμη. Χαιρετισμούς στην οικογένεια. Να είστε καλά.
2: Ευχαριστώ.
0: Γεια σας. Κοίταξε, εγώ σε αυτούς τους ανθρώπους, παρότι συχνά μιλάνε έτσι πολύ σκληρά και οργισμένα, επειδή τους γνώρισα δυστυχώς μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία και γνώρισα και τα άλλα παιδιά και τις συζύγους και αυτές τις γυναίκες, είναι νεότατοι άνθρωποι και χαρούμενοι άνθρωποι, φαινόντουσαν ότι ήταν άνθρωποι που ζούσαν τις ζωές τους έτσι. Δεν τους ένοιαζε καθόλου να ασχοληθούν με αυτό το πράγμα, ούτε
1: δεν
0: να γίνουν
1: ακριβώς. Δεν είχαν καμία σκορδοκαλίλα κάθε τους αντιπολίτευση, είχαν τις ζωές τους κανονικά.
0: Λοιπόν, και επειδή τους έχω δει πάρα πολλές φορές στις εκπομπές και με κάποιους έχουμε αναπτύξει και μία σχέση, δεν περίμεναν ποτέ ότι θα γίνουν έτσι. Τι να το πω, να πω κυνηγοί, μάρτυρες. Κάτι πολύ περίεργο.
1: Τι συζητάμε τώρα, οι άνθρωποι έχουν χάσει τα παιδιά τους. Και καθόμαστε και συζητάμε αυτή τη στιγμή. Έχουν χάσει παιδιά, μανάδες, αδέρφια. Και καθόμαστε σε αυτή τη χώρα και συζητάμε εάν επιτρέπεται στον κάθε συγγενή, στον κάθε δημοσιογράφο, στον κάθε αστυνομικό, στον κάθε δικαστή να ψάχνει αν υπάρχει ξυλόλιο του λόλιο, δεν ξέρω τι είναι αυτά, δεν με ενδιαφέρουν. Αν θα έρθει να μας απαγορεύσει, να μας κουνήσει το δάχτυλο κάποιος για την έρευνα. Θα κάτσουμε να συζητάμε για τον μπάζωμα που καθόντουσαν και ψάχνανε μέλη, ανθρώπινα μέλη των δικών τους μέσα στα μπάζα, τα οποία ήταν σε οικόπεδο. Ή συζητάμε
0: σου
1: για το
0: θυμίζω.
1: Κορίτσι που δεν βρέθηκε ποτέ. Αυτό είναι ασύλληπτη αγριότητα.
0: Σου θυμίζω.
1: Ασύλληπτη. Όσο για το ξυλόλιο που λέω εγώ, ακούνε δημοκράτες. Την όλη ιστορία με το ξυλόλιο, το ότι πήρανε αυτό και το κάνανε σύμβολο, είναι κλασικό επικοινωνιακό τέχνασμα. Έχουν μάθει τα επικοινωνιακά τεχνάσματα.
0: Του Τραμπ.
1: Έχουν πάρει το ξυλόλιο και το έχουν κάνει σαν τους ψεκασμούς. Αυτό παίρνουν ένα σημείο και το κάνουν σημείο αναφοράς. Οπότε αρχίζουν και λένε ότι μόνο αυτοί συντηρούν την ιστορία με το ξυλόλιο. Μόνο αυτοί.
0: Συμφωνώ. Το ζήτημα εδώ είναι η μεγάλη εικόνα. Εγώ θα σου θυμίσω, επειδή το είπες, ότι την περασμένη εβδομάδα είχαμε καλεσμένο εδώ τον κύριο Ματζουράνη, που είναι συνήγορος οικογενειών θυμάτων των Ντεμπών. Μας είπε ότι στο διπλανό γραφείο του ανακριτή υπάρχουν σακουλάκια με ανθρώπινα οστά.
1: Μα προφανώς. Μα εσύ τα θυμάσαι πάρα πολύ καλά. Που
0: και στο
1: να
0: κουλούρι
1: βρούνε,
0: θυμόμαστε.
1: Που ψάχναν να βρούνε πού είναι τα χώματα που έχουν μαζευτεί
0: έτσι,
1: από εκεί πέρα.
0: Σε ιδιωτικό,
1: δεν είναι μόνο
0: το
1: μπάζωμα, είναι και το ξεμπάζωμα. Να τα λέμε. Έχουμε ζήσει δύο. Και ξαναλέω.
0: Σε ιδιωτικό οικόπεδο στο κουλούρι.
1: Δεν μπορώ να διανοηθώ. Δεν μου χωράει ο νους ότι ακόμη και το δυστύχημα. Έτσι, έχουν πάει όλα στραβά. Η χώρα δεν έχει τηλεδιοίκηση. Όλα είναι αποτύχει. Να τα πούμε. Έχουν πάει όλα στραβά και έχει γίνει αυτό το δυστύχημα. Το ότι μετά δεν κλείνουν τα πάντα. Τα πάντα. Για να ερευνηθεί και το τελευταίο πράγμα. Αλλά όλη τους η σπουδή είναι πώς θα κάνουν τον μπάζωμα και την ιστορία, τη διαμόρφωση του χώρου που μιλάμε, λες και είναι interior designer σε σαλόνι. Λοιπόν, το ότι δεν έχει γίνει έχει γίνει όλη αυτή η ιστορία την ώρα που ακόμη ταυτοποιούνται σωροί, είναι ένα επίπεδο βαρβαρότητας. Αυτή είναι η λέξη. Αγριότητας και βαρβαρότητας, το οποίο εμένα

0: από αυτό που έχει καταγραφεί συνειδήσει του κόσμου ως έγκλημα και μακάρι να μην είχε καταγραφεί ως τέτοιο. Η σπουδή πια ήταν διάγγελμα του Πρωθυπουργού που το αποδίδει σε ανθρώπινο λάθος, στο λάθος του Σταθμάρχη.
1: Μόντας Γέρα.
0: Έχουμε τον Υφυπουργό που μας λέει πάνω από εκείνο το πινακάκι της πλάκας, να το αυτό είναι τηλεδιοίκηση, και τον αδειάζει ο υπάλληλος που είναι δίπλα και του λέει από πίσω το στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, φτάνει τώρα. Μπροστά με 50 κάμερες.
1: Αν τα βλέπαμε σε ταινίες αυτά θα γελάγαμε. Ναι. Οι άνθρωποι δεν είναι τίποτα. Είσαι το SOS Πεντάγωνο Καλλιμόσχα.
0: Βεβαίως.
1: Μια χαρά είναι. Δηλαδή, αν τους έπιανε αυτούς, θα γινόταν παροδία. Αλλά δεν είναι. Καταλώς.
0: Και βεβαίως, τέλος, όλη αυτή η συζήτηση του Pat Cute να καθαριστεί ο χώρος χωρίς καμία πρόνοια για έναν χώρο που έχει συμβεί ένα τέτοιο δυστύχημα. Μία τέτοια τραγωδία.
1: Ούτε βιοχημικές εξετάσεις κάνανε.
0: Γιατί το DNA θυμάσαι. Θυμάσαι το DNA, τα δείγματα πώς καταστράφηκαν ενώ θα έπρεπε να κρατηθούν για τουλάχιστον 6 μήνες.
1: Εγώ θα σου πω ειλικρινά, σου μιλάω. Ούτε είμαι ειδική στα πρωτόκολλα, ούτε χρειάστηκε να γίνω. Ευτυχώς. Οπότε όλη η διαχείριση, όλα αυτά θα κριθούν στη δικαιοσύνη και εύχομαι να κριθούν στη δικαιοσύνη με την ψυχραιμία και τη σοβαρότητα που απαιτείται. Αλλά αυτό που δεν αντέχω είναι το χυδαίο τρόπο με τον οποίο τοποθετούνται. Συγγνώμη, δεν μπορώ να βρω άλλη λέξη. Είναι χυδαίοι, τι να κάνουμε τώρα, και προσβλητικοί. Sorry, δεν μπορώ. Ξέρεις, όχι σε μένα, σε εμάς Κασίλα, το έχουμε συνηθίσει εμείς. Έχουμε εσωτερικεύσει τον προσβλητικό τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρονται πολλοί δημοσιογράφοι. Δεν αντέχω που είναι τόσο προσβλητική για την υπόθεση, ενώ υπάρχουν επιζώντες και συγγενείς. Εκεί δεν μπορώ.
0: Ο κάθε συνάδελφος θεωρεί ότι, πώς να το πω, ο καθένας μας επιλέγει το που απευθύνεται, Τζινά. Ο καθένας μας επιλέγει το που απευθύνεται και με ποιους συνδιαλέγεται. Εμείς έχουμε κάνει την επιλογή μας και άλλοι έχουν κάνει τη δικιά τους, κρίνονται, κάποιοι τα βγάζουμε λίγο πιο δύσκολα, άλλοι τα βγάζουν πιο εύκολα. Τι να κάνεις, έχει σημασία και το πώς κοιμάσαι το βράδυ.

0: Θα ήθελα άλλη μία το «Δεν υπάρχει μπάζωμα» από Άδων Γεωργιάδη, γιατί μ' άρεσε.
1: Δεν υπάρχει κανένα μπάζωμα, είναι η σωστή απάντηση.
0: Αυτή είναι η σωστή απάντηση. Σου τη λέει ο υπουργός, για να μην την κάνεις λάθος.
2: Βέβαια. Και λοιπόν, έχει τώρα η δήλωση του Παύλου Μαρινάκη, να σας τη διαβάσω, γιατί λέει ότι έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη. Η σημερινή εξέλιξη για την παραπομπή, γιατί ήταν βραδινή η δήλωση, αποτελεί ένα ενδιάμεσο στάδιο μέχρι την τελική απόφαση της δικαιοσύνης. Συνήθως, ναι, πράγματι, πριν τις αποφάσεις προηγείται η παραπομπή και το δικαστήριο. Σας ευχαριστούμε πολύ για την πληροφορία αυτή. Δεν μπορούσαμε να το φανταστούμε μόνοι μας.
0: Περίμενε.
2: Ο Παύλος ο Μαρινάκης να μας τα εξηγεί αυτά, γιατί είμαστε και χαζοί.
0: Εντάξει, είναι και δικηγόρος.
2: Ισχύει, είναι και αυτό. Έχει και τη νομική ιδιότητα. Πώς γνωστό, είναι κάτι διαφορετικό από την ιδιότητα του νομικού.
0: 6 Ιουλίου του 2022, Κυριάκος Μητσοτάκης στη Βουλή, η παραπομπή από μόνη της, η παραπομπή από μόνη της.
2: Ναι, παιδί μου,
0: είναι,
2: ναι,
0: μια,
2: ναι,
0: μεγάλη, ναι, κοιλίδα για το ΣΥΡΙΖΑ. 12 Δεκεμβρίου 2022, ο Μάκης Βορύδης, επίσης δικηγόρος, από τον Παύλο τον Μαρινάκη.
2: Με τη διαφορά, εργαζόμενος δικηγόρος ο Μάκης Βορύδης, είναι και, κανονικός δικηγόρος, ναι, ναι, ναι, να το πούμε αυτό.
0: Ήτανε,
2: γιατί θέλουμε να είμαστε δικαίωμα.
0: Ήταν τότε υπουργός εσωτερικών και απευθυνόμενος τον Κώστα Ζαχαριάδη, είπε. Και νομίζω αυτό ταιριάζει και πολύ ωραία απάντηση.
2: Ναι, γιατί μας λέει και το τεκμηρίο της αθότητας μετά.
0: Σας έχει διαφύγει ότι έχετε δύο ειδικά δικαστήρια. Έτσι είχε πει ο κύριος Βορύδης.
2: Όπως είπαμε και εμείς, λοιπόν, τεκμέρονται αθώοι. Εγώ το λέω και το ξαναλέω και θα το ξαναλέω. Και ο Τριαντόπουλος, όπως και οι κατηγορούμενοι, είναι αυτοί που έχουν δικαίωμα να πούνε ό,τι θέλουν για να περισπιστούν τους εαυτούς τους. Εγώ το πιστεύω αυτό που σου λέω. Γι' αυτό και δεν σχολιάζω αυτούς. Δεν σχολιάζω καν τον κύριο Κώστα Αγοραστό, ο οποίος γύρισε και είπε ότι είναι πολιτική η δίκη, διότι μαζεύτηκαν όλοι αυτοί οι ανώτατοι δικαστές να κάνουν πολιτική. Αλλά αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι βγαίνουν και μας τη λένε στην κυβέρνηση, βγαίνουν και λένε τέλος πάντων, ναι, ότι κανείς δεν πρέπει, λέει, ότι τα γενναία απόφαση του κυρίου Τριαντόπουλου τότε που ζήτησε να κριθεί από τους φυσικούς του δικαστές, δηλαδή να του ζητήσουμε να του πούμε μπράβο του ανθρώπου, έτσι. Για το αυτονόητο, πρέπει να λέμε και μπράβο. Και στη χώρα μας έχουν κάνει πολύ μεγάλη ζημιά, λέει ο Παύλος Μαρινάκης, οι πάσης φύσεως στους τηλεδικαστές.
0: Μη με σκάς.
2: Και ότι εκτός λέει από τα χαμένα βαγόνια, έκαναν λόγο για μπάζωμα με σκοπό τη συγκάλυψη ενός παράνομου φορτίου γεμάτου ξυλόλου. Τι σχέση είχαν όλα αυτά τα ψεύδη που διέσπηραν με τη σημερινή εξέλιξη.
0: Εντάξει,
2: έχουμε 200 λέξεις πόρισμα βούλευμα από το δικαστικό συμβούλιο.
0: 200 σελίδες.
2: 200 σελίδες, ναι, τι είπα, λέξει. 204 σελίδες, νομίζω ότι θα τις μελετήσουμε όλοι.
0: Να σου πω κάτι. Δεν πειράζει.

0: Ο Παύλος Μαρινάκης θέλει να κατέβει στο βόρειο τομέα, που είναι και ο Άδωνης Γεωργιάδης. Οπότε διαγωνίζονται σε αυτά τα επιχειρήματα.
1: Εγώ λυπάμαι.
0: Εγώ δεν λυπάμαι.
1: Όταν κάποιοι, επειδή είναι, όταν κάποιος είναι και ένας νέος άνθρωπος.
0: Όχι, δεν λυπάμαι κανέναν να με σχορνάς. Ωστόσο, θέλω να αλλάξω εν πτήση το «Καρδιά μου καημένη της ημέρας», μου επιτρέπεις.
1: Παρακαλώ, πάντα, ό,τι θες.
0: Δώσ' το.
2: Καρδιά μου καημένη, πως βαστάς και δεν ραγίζεις.
0: Λοιπόν.
1: Να κάτσε μισό. Να κλείσω το μπουκαλάκι με το νερό, μπορούμε να έχουμε ατυχήματα τώρα.
0: Μιλώντας στο Υπουργικό Συμβούλιο που συνεδρίασε πριν λίγη ώρα.
1: Ναι, τώρα πριν από λίγο.
0: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε.
1: Μάλιστα.
0: Σε μία έμεση, πλην όμως ευκρινή απάντηση προς την αδερφή του, Ντόρα Μπακογιάννη.
1: Και καλά, γιατί δεν την πήρε ένα τηλέφωνο.
0: Είπε.
1: Παιδιά, δεν είναι καλό ότι αδέρφια να μιλάτε. Για πες. Τι της είπα.
0: Όλους θα μας κρίνουν οι πολίτες.
1: Γεγονός.
0: Αλλά μέχρι τότε είναι δική μου ευθύνη να αξιολογώ συμπεριφορές υπουργών και βουλευτών.
1: Και εμείς το ίδιο λέμε. Δεν μπορώ να είναι μία από αυτές τις φορές που πραγματικά μου είναι αδύνατο να διαφωνήσω με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αυτός είναι απολύτως και προσωπικά και θεσμικά υπεύθυνος για όλες αυτές τις ιδέες που ακούμε.
0: Κουλκουβίνας, Τσιάρας, Βούλτεψη, Χατζηδάκης.
1: Καθημερινός Άδωνης, Φλωρίδης, σχεδόν καθημερινός.
0: Sorry.
1: Όχι, έτσι είναι. Έχει απόλυτο δίκιο.
0: Δεν πειράζει. Άμα χρειάζεται μία Ντόρα Μπακογιάννη να λειτουργεί ως η συνείδηση της παράταξης.
1: Και λίγο η κοινή λογική, καμιά φορά.
0: Ας τα πούνε στο τηλέφωνο. Δική του δουλειά είναι, του Πρωθυπουργού είναι να αξιολογεί πράγματι τους υπουργούς και τους βουλευτές του. Αλλά επειδή δεν τους αξιολογεί, τους έχει παντρευτεί.
1: Όχι, τους αξιολογεί. Εγώ διαφωνώ μαζί σου. Αυτό το έχω ξαναπεί.
0: Και τους περνάει, τους δίνει προβολή.
1: Εγώ το έχω ξαναπεί και θεωρώ. Αυτή είναι μία από τις διαφωνίες μας. Εγώ θεωρώ τους αξιολογεί και τους περνάει και τους θεωρεί καταπληκτικούς. Αυτό είναι. Το κάνουν μπάχαλο το δημόσιο διάλογο και αυτό είναι μια χαρά. Είναι μέρος της τακτικής.
0: Είπε κι άλλο.
1: Για πες, για φτιάξαμε.
0: Αχ, συγγνώμη, έχουμε τον μπάφο εκεί.
1: Γιατί δεν έχω φτιαχτεί αρκετά σήμερα.
0: Έτσι, ευχαριστώ. Θέλω να παίζει σε λούπα αφού διαβάσω. Βρες το εσύ, κάνε, θα απαγγείλω εγώ. Ακούστε με. Δεν μπορώ να κάνω εκφορά λόγω Κυριάκου Μητσοτάκη, θα προσπαθήσω όμως.
1: Πες το.
0: Και το πολιτικό προσωπικό να είναι όριμο να υπηρετήσει τις απαιτήσεις των καιρών με πρώτα. Εμάς τα στελέχη της κυβέρνησης. Στη δημόσια αντιπαράθεση και το ύφος παράγει εντυπώσεις. Ο λόγος μας δεν οφείλει μόνο να είναι πιστικός, οφείλει να είναι και μετρημένος, ενιαίος και ακριβής.
3: Αυτά τα λέτε σε παρά τώρα. Πώς έχετε πάρει κανένα μπάφο, μπείτε στην εκπομπή.
1: Ήτανε στην οριμότητα αυτό, εμπίπτει.
0: Έτσι.
1: Έλα λίγο, Πριόνι. Έλα λίγο. Έλα καρφώσουμε τις ηλικίες μας λίγο.
0: Θέλω να σου πω ότι είδα ένα βιντεάκι όπου ο Ρόμπερτ Πάτινσον, που
1: μάλιστα
0: είναι η γενιά μας, δηλώνει Gen Z και του λέει Jennifer Lawrence δίπλα. Μπορεί να πιστεύεις ότι είσαι Gen Z.
1: Gen Z, πόσο χρονών είναι? Δεν τα θυμάμαι καθόλου αυτά.
0: Τα 25 έρικα.
1: Α.
0: Λοιπόν.
1: Όχι.
0: Και γυρίζει και τη λέει: Όχι. Είμαι Gen Z. Όχι, του λέει: Μπορεί να πιστεύεις ότι ανήκεις στη Gen Z. Τι χρονιά έχεις γεννηθεί? Τη λέει: Δεν θα σου απαντήσω. Ταυτίζομαι με Ρόμπερτ Πάτινσον.
1: Καλά, εσύ είσαι μικρό κορίτσι.
0: Όλους θα μας κρίνουν οι πολίτες.
1: Θέλω να υπάρχει το πολιτικό σύστημα να έχει οριμότητα.
0: Αλλά μέχρι τότε είναι δική μου ευθύνη να αξιολογώ συμπεριφορές υπουργών και βουλευτών.
1: Κυριάκος Μητσοτάκης, είναι δική του ευθύνη όλα. Όχι, έχει απόλυτο δίκιο. Μπράβο, Κυριάκο Μητσοτάκη.
3: Πώς έχετε πάρει κανένα μπάφο, μπείτε στην εκπομπή.
1: Σου λέει ο Φλωρίδης ότι είσαι για τα μπάζα. Ευθύνη του Κυριάκου Μητσοτάκη. Σου λέει ο Θεοχάρης ότι είσαι κακομοίρης. Ευθύνη του Κυριάκου Μητσοτάκη.
0: Στη δημόσια αντιπαράθεση και το ύφος παράγει εντυπώσεις. Ο λόγος μας δεν οφείλει μόνο να είναι πιστικός, οφείλει να είναι και μετρημένος, ενιαίος και ακριβής.
3: Αν τώρα, πώς έχετε πάρει κανένα μπάφο, μπείτε στην εκπομπή.
0: Ωραία, περάσαμε και σήμερα.
1: Σήμερα εγώ εκνευρίστηκα. Αλλά sorry, παιδιά, δεν μπορώ. Όταν ακούω τέτοια, να κάνουμε με πτώματα, μπαζόμαστε. Ζήμερα μου και μαναβέτε μα το κεφάλι, δεν είναι η μέρα μου.
0: Μενάδες Γάρ, δικαιολογούμε τον τίτλο μας. Ήταν σοφή η επιλογή μας τελικά. Αποδεικνύεται μέρα με τη μέρα, Δευτέρα ως Παρασκευή, 12 με 1. Η κυρία Τζίνα Μοσχολιού ήταν στο μικρόφωνο.
1: Η κυρία Αναστασία Γιαμαλή στο άλλο μικρόφωνο.
0: Ο κύριος Ηλίας Μπενέκος βρίσκεται ήδη στο στούντιο για το δελτίο ειδήσεων και έπεται.
1: Ράνια Τζίμα και Γιώργος Παπαχρήστος. Εμείς τα ξαναλέμε αύριο.
0: 12 Νταν. Τα φυλάκια μας.
3: Πώς έχετε πάρει κανένα μπάφο, μπείτε στην εκπομπή.

0: Η ώρα είναι μία. Μέγα News 104,6.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων στη μία από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο Ηλίας Μπενέκος. Καταπέλτης είναι το βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου για το μπάζωμα του χώρου της τραγωδίας στα Τέμπη, καθώς αποδίδει βαρύτατες ευθύνες στους παραπεμπόμενους στο ειδικό δικαστήριο για παρεμπόδιση του έργου της δικαιοσύνης και των ερευνών. Οι ανώτατοι δικαστικοί, υιοθετώντας την πρόταση του αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου, παραπέμπουν αμετάκλητα τον πρώην υφυπουργό Χρήστο Τριαντόπουλο και τον πρώην περιφερειάρχη Κώστα Αγοραστό μαζί με τρεις ακόμη υψηλόβαθμους αξιωματούχους. Σύμφωνα με το σκεπτικό, οι κατηγορούμενοι προχώρησαν αυθαίρετα και χωρίς δικαστική έγκριση σε επίστρωση του χώρου με χαλίκια και πίσα. Επιπλέον, οι ενέργειες αυτές έγιναν σε χρόνο που δεν είχαν ακόμη εντοπιστεί όλες οι σωροί των θυμάτων, αποστερώντας από τις αρχές και τις οικογένειες κρίσιμο αποδεικτικό και βιολογικό υλικό. Το βούλευμα τονίζει ότι σκοπός της παρέμβασης ήταν, δυσχεραίνοντας τις έρευνες για τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων, να επέμβουν αθέμητα στην εν εξελίξη ανακριτική διαδικασία από την οποία προέκυπταν ποινικές ευθύνες για συγκεκριμένα πρόσωπα. Διευκρινήσεις για την επίμαχη φράση του σχετικά με τον μπάζωμα στα Τέμπη που προκάλεσε αντιδράσεις έδωσε μιλώντας στο σταθμό μας ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Η ακριβής φράση ήταν ότι όσοι από τους πολιτικούς μιλούν για μπάζωμα είναι για τα μπάζα, ανέφερε, σημειώνοντας πως σκόπιμα η λέξη πολιτική παραλήφθηκε προκειμένου να εργαλειοποιηθεί. Η ίδια η παραπομπή Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο αποδεικνύει ότι η κυβέρνηση προσπάθησε και συνεχίζει να προσπαθεί να κρύψει τις τεράστιες ευθύνες της για όλη αυτή τη συγκάλυψη του εγκλήματος των Τεμπών, ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, μιλώντας στο σταθμό μας. Τέσσερις νέες παρεμβάσεις για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από το Υπουργικό Συμβούλιο. Συγκεκριμένα, ανακοίνωσε αύξηση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης στα 20 λεπτά με ισχύ το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου. Συγκράτηση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης κάτω από τα 1,75 ευρώ με τις ανακοινώσεις να γίνονται πριν τις 15 Οκτωβρίου. Διεύρυνση της ρύθμισης οφειλών σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία από τις 72 στις 120 δόσεις και αυστηροποίηση του πλαισίου για τους σέρβισες, προστατεύοντας το συνεπή οφειλέτη από πληστηριασμό ή κατάσχεση. Για απόπειρα του συγκυβερνήτη να ρίξει το αεροσκάφος της Fly Dubai, που νωρίτερα σήμερα εξέπεμψε σήμα κινδύνου για αεροπειρατεία, κάνουν λόγο τα Ισραηλινά μέσα, επικαλούμενα πηγές ασφαλείας του Ισραήλ. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα Times of Israel, την απόπειρα εμπόδισε ο κυβερνήτης, ο οποίος με τη βοήθεια ενός επιβάτη κατάφεραν με τη βία να απομακρύνουν το συγκυβερνήτη από τα χειριστήρια του αεροσκάφους. Σύμφωνα με τα στοιχεία πτήσης, το αεροσκάφος κατέβηκε 17.500 πόδια σε λίγο σχεδόν από λιγότερο από 2 λεπτά. Υπενθυμίζεται ότι υπήρξε άμεση κινητοποίηση στο Ισραήλ, ενώ τελικά το αεροσκάφος κατάφερε να προσγειωθεί με ασφάλεια στη Σαουδική Αραβία. Έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, σημαίνοντας κόκκινο συναγερμό για ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους. Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας βρίσκεται η Κρήτη και η Εύβοια, ενώ στο Αιγαίο θα πνέουν πολύ θυελλώδεις άνεμοι με ένταση μέχρι και 9 μποφόρ. Η τρέχουσα συμφωνία για το Brexit προκάλεσε περισσότερη ζημιά παρά καλό στη χώρα, αναφέρει σε συνέντευξή του στο BBC ο Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Άντι Μπέρναμ, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο ακόμη και της επανένταξης. Αλλεπάλληλα κύματα καύσωνα και γιγαντιές δασικές πυρκαγιές σε συνδυασμό με εκκλήσεις αερίων που οφείλονται σε ανθρώπινες δραστηριότητες εξέθεσαν φέτος πάνω από το 1 τρίτο του παγκόσμιου πληθυσμού σε επικίνδυνα υψηλά επίπεδα μόλυνσης από όζων, αποκαλύπτει έκθεση που έδωσε στη δημοσιότητα η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Κοπέρνικους.
0: Το χρηματιστήριο σήμερα.
1: Στις 2.737 μονάδες κινείται αυτή την ώρα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, σημειώνοντας άνοδο στο 1%. Η τιμή του Brent διαμορφώνεται στα 97 δολάρια το βαρέλι με άνοδο 0,88%. Η τιμή του Αμερικανικού αργού αγγίζει τα 90 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας άνοδο 0,75%. Η τιμή του χρυσού κινείται στα 4.221,5 δολάρια η ουγγιά με άνοδο 1%. Η τιμή για το ασίμι διαμορφώνεται στα 61,3 δολάρια η ουγγιά, καταγράφοντας πτώση 0,29%. Όλες οι οικονομικές ειδήσεις στην ιστοσελίδα του οικονομικού ταχυδρόμου OT.gr.
0: Αθλητικά. ειδήσεις.
1: Αναβλήθηκε για αύριο το πρωί λόγω κακοκαιρίας ο προγραμματισμένος αγώνας του Στέφανου Τσιτσιπά με τον Αργεντινό Τόμας Ετσεβέρη για τον πρώτο γύρο στο Open του Τόκιο. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
2: Σήμερα Τετάρτη στην Αττική αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές από τις πρωινές ώρες, ενώ από το μεσημέρι και μετά κατά τόπους θα εκδηλωθούν και καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 21 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 με 8 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει μερική ηλιοφάνεια με νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 25 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα είναι αρχικά βόρειοι, βορειοδυτικοί 3 με 4 και πρόσκαιρα έως 5 μποφόρ και από το μεσημέρι μεταβλητοί. Στην υπόλοιπη χώρα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν στην Ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, την Κεντρική και Ανατολική Στερεά, την Ανατολική και Νότια Πελοπόννησο, τις Δυτικές Κυκλάδες και την Κρήτη. Από το μεσημέρι τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους έντονα στην Εύβοια και την Κρήτη. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν επίσης στο βορειοανατολικό Αιγαίο μέχρι το απόγευμα, καθώς και στη Δυτική Πελοπόννησο και τα νοτιότερα Δωδεκάνησα το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα δυτικά και τα βόρεια θα υπάρχουν διαστήματα ηλιοφάνειας με τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Στο Αιγαίο θα είναι θυελλώδης βόρειοι 6 με 8 και τοπικά 9 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στους 21 με 24 βαθμούς η μέγιστη στα ανατολικά και νότια και στους 25 με 27 στα δυτικά, τα βόρεια και τα δωδεκάνησα.
1: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες στα νέα.gr και το βήμα.gr. Τίτλοι ειδήσεων στη 1:30. Μικρόφωνο στη Ράνια Τζίμα και το Γιώργο Παπαχρήστο.
0: Mega News 104,6.
3: Shine Out Loud. Μια ημέρα με νόημα από το Mega News 104,6. Ραδιόφωνο προσβάσιμο για όλους, χωρίς εξαιρέσεις. Κάθε πρώτη Τρίτη του μήνα, το Mega News 104,6 μεταδίδει τις εκπομπές του στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Από το site του meganews1046.gr και από την υβριδική τηλεόραση του Mega. Shine Out Loud. Ραδιόφωνο για όλους. Αυτή την Τρίτη μόνο από το Mega News 104,6. Με την υποστήριξη της ΔΕΗ.
4: Hello, στο νέο τεύχος. Πριγκίπισσα Kate, Tom Cruise, Στέμα και Hollywood. Η Kate πρωτοστατεί στον εξυγχρονισμό της μοναρχίας. Σίλια Κρυθαριώτη, Heidi Klum. Η εκθαμβωτική εμφάνιση στο Μιλάνο και η αποθέωση από το διεθνή τύπο. Παύλος Ντεγκρές, Άννα Μαρία, Μαρί Σαντάλ. Οικογενειακή έξοδος. Συνέντευξη Ρένα Λίκου. Hello, κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.
5: Πάμε Breaking Bad.
6: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
5: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
6: Stand-up είναι.
5: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα κι εσύ. Δεν είναι μόνο το φάνης.
6: Τότε τι είναι ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
5: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
7: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
8: Breaking Bad του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ανατροπές και είναι η Ρανιατζή μας, χαμογελαστή όπως πάντα.
1: Γιατί είσαι σαν χαρά τον επίσκοπο.
0: Η χαρά της ζωής. Τον επίσκοπο. Περίμενε. Παπάς είμαι.
1: Παπάς και διάκος.
0: Παπάς.
1: Να μας διαβάσει.
0: Παπάς.
1: Εγώ
0: Χρήστος.
1: Λέω. Ένα ευχέλαιο. Ένα κάτι. Μια ευχή να πάρουμε.
0: Κατάγομαι από Παπαδοσόη. Πολύ
1: μακριά. Δεν το ήξερα αυτό.
0: Πώς έγινε από
1: Παπά Χρήστο και τα λοιπά.
0: Πώς έγινε.
1: Συγγνώμη που το αγνώρισα αυτό. Συγγνώμη.
0: Ο Παπαγιάννης από τι είναι. Από το Παπά και Γιάννη.
1: Ζητώ. Ταπεινά, συγγνώμη. Ταπεινά που το αγνώρισα. Τώρα όμως είμαι. Το ξέρω πια.
0: Λοιπόν, άρα λοιπόν μπορώ να προσβλέπω.
1: Στο σεβασμό
0: σε ανώτερες θέσεις.
1: Πού θες να πας πια, πού να πας πιο πάνω.
0: Κοίταξε, μετά είναι ο επίσκοπος, μετά είναι ο Μητροπολίτης, μετά είναι ο Αρχιεπίσκοπος.
1: Εντάξει, στα δικά μας τα συστήματα πάντως, πού θες να πας, ρε Παπαχρήστο,
0: πιο πάνω. Δεν μπορώ να
1: πάω
0: τώρα, γιατί έχω διαπράξει αμαρτήματα.
1: Έναντι ποιον.
0: Τι έναντι ποιον. Έχω κάνει.
1: Δεν συμφωνούμε στις έννοιες, δεν συμφωνούμε πάντα. Δηλαδή αυτό που ορίζεις εσύ ας πως αμαρτία, εγώ μπορεί να το βρίσκω ένα ανδραγάθημα, δεν ξέρεις.
0: Ρε αγαπή, περίμενα να σου πω τα έργα. Άμα έχεις παντρευτεί, δεν μπορείς να γίνεις επίσκοπος, αρχιμανδρίτης, μητροπολίτης, πολύ περισσότερο.
1: Μέχρι που φτάνεις παντρεμένος.
0: Μέχρι παπά στο πολύ.
1: Και θα δούμε. Αυτά. Είμαι πολύ
0: και θα δούμε. Για να γίνεις παπάς πρέπει να μπορέσεις να φέρεις σε πέρα στα μυστήρια και τα λοιπά. Αν θέλεις να γίνεις ηγούμενος, πρέπει ο προηγούμενος.
1: Τι είναι αυτά που έχει πάθει μεσημεριάτικα, λοιπόν, κυρίες και κύριοι. Βασίλης Πριονάς στον ήχο, εγκάθετος του κυρίου Παπαχρήστου. Θα ελεγχθεί σήμερα για τις παρεμβάσεις του στον αέρα της εκπομπής, να δω τι θα σας δώσει να ακούσετε. Μία μέρα πολύ γεμάτη,
0: πολύ
1: θα πούμε,
0: γεμάτη,
1: από ειδήσεις. Πάρα πολύ γεμάτη. Σας ενδιαφέρουν πολύ τα μέτρα, τα οποία σε λίγο θα μας τα δώσει αναλυτικά ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Εννοούμε φυσικά για την ενέργεια. Εγώ θα σας πω από πριν.
0: Θα μας τα εξειδικεύσει καλύτερα.
1: Εντάξει,
0: γιατί
1: κρατήστε
0: λίγο,
1: μικρό καλάθι, κρατήστε μικρό. Μην ενθουσιάζεστε. Οτιδήποτε βεβαίως μπορεί να δοθεί αυτή τη στιγμή είναι χρήσιμο. Αλλά τρομερά πράγματα μην περιμένετε να ακούσετε.
0: Ναι, μην του το χαλάσει τώρα, δεν βρέχει κιόλας.
1: Γιατί
0: έξω.
1: Εγώ να μην το χαλάσω. Μετά δηλαδή δεν θα τα ακούσουν, δεν θα καταλάβουν οι άνθρωποι. Ναι. Πραγματικά ώρες-ώρες απορώ με τους κυρίους της κυβέρνησης. Αυτά που λένε, πού τα λένε.
0: Στα γίδια.
1: Μάλλον, δεν είναι
0: στα
1: γίδια όμως, καταλαβαίνουν οι άνθρωποι.
0: Όχι όλοι.
1: Οι περισσότεροι καταλαβαίνουν.
0: Σου λέει ο άλλος, ακούει τώρα Μητσοτάκη, τώρα το βλέπει στην τηλεόραση. Ωραίος κουστομματισμένος ο Κυριάκος. Είναι και φρέσκος, δείχνει φρέσκος γιατί. Οι δηλώσεις έγιναν 11 το πρωί, τι ώρα έγιναν. Σου λέει, κάτσε. Ο άνθρωπος είναι κυμπάρης. Είναι γαλαντόμος. Είναι κουβαρντάς. Δίνει. Μετά που
1: συγγνώμη,
0: το καταλαβαίνει.
1: Θες να με τρελάνεις.
0: Μετά που θα
1: δηλαδή,
0: το καταλάβει.
1: Συγγνώμη, δεν έχει τσέπη αυτός που βλέπει το Μητσοτάκη κοστούμαρισμένο.
0: Ναι,
1: δεν
0: παιδί,
1: τη βλέπει άδεια την τσέπη του.
0: Μετά που θα το σκεφτεί είναι. Όλο το θέμα
1: τώρα
0: είναι μετά που θα το σκεφτεί.
1: Το σκεφτεί. Το ζει, το βιώνει. Δεν είναι θέμα. Δεν είναι στη σφαίρα του νου. Είναι στη σφαίρα της ανελαστικής πραγματικότητας.
0: Μην του βάζεις δύσκολες λέξεις. Μην του λες ανελαστική πραγματικότητα. Τον μπερδεύεις. Τον μπερδεύεις. Το 41%. Τον μπερδεύεις.
1: Και όπως μου λέγανε εκείνο το βράδυ.
0: Εκείνο το βράδυ.
1: Των εκλογών.
0: Εκείνο το βράδυ.
1: Μου λέγανε double score, κυρία Τζίμα.
0: Double
1: score. Όχι, και το σου συριστικό, παρακαλώ. Αυτό το βλαχοσού που είναι. Double score.
0: Όχι, δεν ήταν double. Ήταν. Τριπλό σκορ,
1: ναι,
0: γιατί
1: ναι,
0: με 17 που είχε πάρει ο άλλος, ας πούμε, ο άλλος είχε πάρει 41, ένα τσάκι
1: ώρα,
0: ήθελε.
1: Είχαμε πολύ ώρα να τον αναφέρουμε τον Τσίπρα.
0: Ναι.
1: Και χθες,
0: ο άλλος είπα, δεν είπα τίποτα.
1: Ο Ευεργέτης ο μεγάλος. Και με ανησύχησες και χθες, ήμουν έτοιμη να σου βάλω θερμόμετρο.
0: Ποιο πράγμα.
1: Δεν είχες ή αναφέρθηκε, Βασίλη αναφέρθηκε καθόλου σε Τσίπρα χθες, θυμάσαι.
0: Όχι, και δεν θα αναφερθώ.
1: Τίποτα, είναι ο άλλος. Αυτός. Αυτός είναι.
0: Είναι ο άλλος.
1: Λοιπόν, μεγάλο θέμα επίσης. Οι συνάδελφοί μας του δικαστικού ρεπορτάζ έχουν πλέον πολύ καλύτερη, πιο καθαρή εικόνα του βουλεύματος του Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου, με το οποίο παραπέμπεται ο κύριος Τριαντόπουλος σε ειδικό δικαστήριο. Είναι καταπέλτης, πραγματικά όμως καταπέλτης. Δύο λέξεις κρατάω εγώ. Τη λέξη σκοπό και τη λέξη όφελος.
0: Όφελος.
1: Αποδίδει σκοπό,
0: όφελος, ηθικό,
1: ηθικό, έτσι αναφέρεται, ηθικό όφελος. Άρα υπήρχε σκοπός και σκοπός για να ωφεληθούν κάποιοι όταν μπαζώθηκε ο χώρος της τραγωδίας των Τεμπών. Ο κύριος Φλωρίδης έχει πάρει πριν το υπουργικό, μετά δεν μπορούσε. Πήρε σβάρνα τα μέσα να εξηγήσει, δεν ξέρω τι ακριβώς, μάλλον τα ανεξήγητα.

0: Γιώργο, να ξεκινήσουμε, λες. Γιατί γελάς.
1: Να ξεκινήσουμε. Τι μου στείλα μια φωτογραφία τώρα. Δεν μπορώ. Ακροατές εδώ παίζουν, δεν έχουν δουλειά να κάνουν. Και ακούνε εμάς και στέλνουν με.
0: Τι στέλνουνε?
1: Emoji και τέτοια, ρε παιδί μου. Τώρα μην
0: ξέρω. Εμένα γιατί δεν μου έχετε, ρε παιδιά, εδώ να υπολογιστεί να βλέπω.
1: Μου τα στέλνουν στο κινητό.
0: Α, τι emoji.
1: Δεν έχετε
0: ήταν
1: δουλειά, κύριε, να κάνετε.
0: Τι emoji, για πες το.
1: Πώς βγάζετε το μεροκάμα, το απευθύνουμε σε αυτό που το στείλε.
0: Ωραία, θα μας πεις τι emoji ήταν.
1: Δεν το λέω.
0: Μπα.
1: Λοιπόν. Σε σχέση με αυτά, θα βγάλουμε την Ιωάννα Μάντρου.
0: Νομίζω,
1: σε σχέση,
0: ναι,
1: με αυτά που μου προείπες. Ωραία. Η Ιωάννα Μάντρου, λοιπόν. Μαζί
0: καλό
1: μας.
0: Μεσημέρι, Ιωάννα. Αχ, μας έχει βάλει σε αναμονή. Εντάξει, θα της το δώσουμε σήμερα της Ιωάννας, γιατί τρέχει το ρεπορτάζ τους.
1: Τρέχει το ρεπορτάζ. Λοιπόν, να πούμε εμείς δύο λόγια γι' αυτό. Να πούμε ότι έτσι όπως περιγράφεται η ευθύνη του κυρίου Τριαντόπουλου, όπως και του κυρίου Αγοραστού, στο βούλευμα του συμβουλίου, του δικαστικού συμβουλίου, με το οποίο παραπέμπονται στο ειδικό δικαστήριο, νομίζω ότι δυσκολεύει πάρα πολύ η κατάσταση για τον Κώστα Καραμαλή. Δηλαδή, εκείνοι που πίστευαν ότι θα πέσει τα μαλακά με ως πλημέλημα ο Τριαντόπουλος, μπορεί και να απαλλαγεί, ότι αυτό θα προϊόνιζε σε σχέση με τον Καραμαλή μια καλύτερη αντιμετώπιση.
0: Εγώ νομίζω ότι έτσι τα πράγματα δυσκολεύουν συνολικά για την κυβέρνηση.
1: Και
0: γιατί
1: για
0: το ηθικό όφελος,
1: το
0: γιατί
1: αυτό
0: να θέλει να το έχει προσωπικά ο Αγοραστός, παραδείγματος χάρη, ναι, για την υπόθεση, okay, ή προσωπικά ο Τριαντόπουλος. Δηλαδή, ποιοι ήταν αυτοί οι οποίοι θα κέρδιζαν αυτό το ηθικό όφελος? Έχουμε Ιωάννα Μάνδρου.
1: Έχουμε.
0: Λοιπόν, η Ιωάννα Μάνδρου προσπαθεί στις Χαραμάδες να κάνει ρεπορτάζ, οπότε είμαστε λίγο στο on and off μαζί της. Να πάμε να ακούσουμε, να πάμε, έχουμε Αλέξανδρο Κλώσσα, να δούμε τι γίνεται με τα μέτρα. Ωραία, θα τον έχουμε σε λίγο.

0: Αλλάζουμε λίγο τη σειρά. Θα βγάλουμε τον συνάδελφο μου, τον κύριο Κλώσσα, αμέσως τώρα, γιατί η Ιωάννα έχει μια εκτακτή απασχόληση. Η Ιωάννα Μάντουρ εννοώ. Θα βγάλουμε τον συνάδελφο μας, τον κύριο Κλώσσα, ο οποίος θα μας εξειδικεύσει τα μέτρα που ανήγγειλε.
1: Πρώτη δέσμη μέτρο, γιατί σε 15.
0: Πρόεδρος Κυριάκος ο πρώτος. Θέλω να το λες, θέλω να σε ακούω. Και τραγουδιστά, θα λες.
1: Όχι, δεν θες να σου τραγουδήσω, στο λέω εν τιμή. Όχι, δεν θέλεις.
0: Έλα μωρέ.
1: Δεν θέλεις τώρα.
0: Γιατί
1: θα κλείσουν οι άνθρωποι τα ραδιόφωνο, πώς να σου το πω γιατί. Γιατί τι να κάνουμε. Χάλια.
0: Θα σε στείλω να κάνεις μαθήματα.
1: Γιατί, πρέπει να τραγουδήσω οπωσδήποτε.
0: Θα τραγουδάμε εδώ κιόλας.
1: Σε λίγο
0: θα τραγουδάμε σε αυτόν τον ραδιόφωνο. Λοιπόν, έχουμε τον κύριο Κλώσσα, Βασίλη Δώστα.
1: Λοιπόν, Αλέξανδρος Κλώσσας στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι, Αλέξανδρε.
2: Καλό μεσημέρι και στους δυο σας.
1: Πρώτο κύμα ανακοινώσεων των μέτρων. Για δώσε μας λίγο την εικόνα.
2: Θα μας πνίξουν τα κύματα.
1: Μάλιστα.
2: Είναι αυτό που περιμέναμε. Εντάξει, συν 5 λεπτά στο λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης. Δηλαδή 15 που ισχύει μέχρι τώρα. Συν 5 επιπλέον 20 λεπτά συνεχίζεται η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης. Άρα, αν υποθέσουμε.
0: Αλέξανδρε, τα βάζει η κυβέρνηση αυτά ή τα βάζουν τα δηληστήρια.
2: Βάζουν τα δηληστήρια 5 λεπτά και βάζει η κυβέρνηση 15 λεπτά.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία, θέλεις να μας βοηθήσεις να το καταλάβουμε λίγο για τον καταναλωτή, τι θα σήμαινε αυτό πρακτικά, από πόσο.
2: Ναι. Αν σήμερα είναι 2,20 για παράδειγμα το πετρέλαιο κίνησης, 2,22 το πετρέλαιο κίνησης ή 2,19, 2,18 ανάλογα με το
1: που
2: είναι στο κάθε βενζινάδικο.
0: Ναι,
2: αν ήταν 2,20 σήμερα, αύριο θα το πάρει 2,15.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία.
2: Αυτό είναι.
0: Άρα
2: γιατί
0: θα το δει κατευθείαν στην Αντλία δηλαδή.
3: Επόμενες μέρες στην Αγγλία, όταν θα πάρουν την καινούργια προμήθεια, την καινούργια παραλαβή, η
0: βενζινάδικο.
3: Αυτό αρκεί να γίνει.
0: Δεν έχουμε καλή.
2: Μ' ακούτε?
0: Ναι, τώρα ακούμε. Ναι, Αλέξανδρε.
2: Λέω, θα το δει στην Αγγλία. Αφού όμως πρώτα οι βενζινάδες πάρουν την καινούργια παραλαβή τους με την καινούργια τιμή. Γιατί
0: λογικό.
2: Πρέπει να περάσει μέσα η τιμή. Ωραία.
0: Λογικό.
2: Όμως, μέχρι τότε δεν θα πρέπει να υπάρξει αύξηση στα καύσιμα. Διότι αν υπάρξει αύξηση στα καύσιμα, αν για παράδειγμα.
1: Ουσιαστικά θα καταπιεί την παρέμβαση, θα τη σβήσει αυτό, λες, Αλεξανδρή.
2: Αν επειδή το πετρέλαιο συνεχίζει να τρέχει ανωδικά, ειδικά στην αγοραπλάτηση, δηλαδή εκεί που διαπραγματεύεται η βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης, συνεχίζει να τρέχει με πολύ υψηλούς ρυθμούς, μπορεί αύριο μεθαύριο η παραλαβή να είναι συν 1-2 λεπτά πάνω. Άρα στην πραγματικότητα δεν θα δει 2,15, θα δει 2,17, 2,18 το πετρέλαιο κίνησης.
0: Είναι αυτός ο λόγος για τον οποίο δεν ανακοίνωσαν τα μέτρα και πριν από 15 μέρες, όταν θυμάσαι, είχε δώσει μια συνέντευξη στην ΕΡΤΟ ο πρόεδρος Κυριάκος ο πρώτος και είχε πει ότι τη Δευτέρα θα ανακοινώσουμε τα μέτρα. Θα τα εξειδικεύσουν οι υπουργοί κλπ. Και δεν το έκαναν ακριβώς γι' αυτό, γιατί η τιμή έχει πάρει τα ύψη.
1: Άλλο κάτι, Αλέξανδρε.
2: Εμείς οι τρεις το θυμόμαστε, στην κυβέρνηση δεν το θυμόνται μάλλον και ξεχάσανε 15 μέρες να κάνουν την εξειδίκευση των μέτρων.
0: Ναι.
2: Κοίτα να δεις, το επόμενο μεγάλο στοίχημα της κυβέρνησης, γιατί νομίζω ότι
1: από μέτρα αυτό έχουμε σήμερα.
0: Όχι, έχουμε και τις 120 δόσεις, για πες το.
2: Από μέτρα, ναι, από μέτρα στα καύσιμα είναι αυτό. Οι 120 δόσεις είναι ένα μέτρο που ζητούσε η αγορά, δηλαδή 72 να γίνουν 120 δόσεις, έτσι. Παρόλα αυτά όμως, αν και κάποιοι από τους κόφτες βελτιώθηκαν, δηλαδή χρονικά μπορείς να βάλεις μέσα στις 120 δόσεις χρέη που έχεις δημιουργήσει μέσα στο 2025 ή στο 2026 και πάλι υπάρχουν κόφτες για τα καινούργια χρέη, δηλαδή μένει μια περίοδος που θα πρέπει να ρυθμίσεις ένα κομμάτι των χρεών σου με την πάγια ρύθμιση και ένα κομμάτι των χρεών σου με τις 120 δόσεις. Παρόλα αυτά, αν αυτό φαίνεται λίγο τεχνικό, το μεγάλο ζήτημα, το μεγάλο αίτημα της αγοράς είναι ότι πρέπει πέρα από τη ρύθμιση των χρεών να υπάρξει και μια ρύθμιση της οφειλής. Δηλαδή, αφού θα μπω στις 120 δόσεις, να κοπούν από την τελική μου οφειλή, να υπάρξει ένα ψαλίδι στο χρέος, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τις επιβαρύνεις που έχω το προηγούμενο διάστημα εξαιτίας των χρεών.
0: Ναι.
2: Αυτή η ρύθμιση δεν έχει υπάρξει.
0: Δεν έχει υπάρξει ακόμα.
2: Και γι' αυτό δεν υπάρχει και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον πάντα σε αυτές τις δόσεις. Δηλαδή, εάν ο άλλος δεν δει να μειώνεται η οφειλή του, και δεν εννοώ η δική του οφειλή, αλλά αυτά που έχει φάει στο κεφάλι εξαιτίας της καθυστέρησης, δεν πάει να ρυθμίσει, γιατί σου λέει εγώ πρέπει να βρω λεφτά να πληρώνω τη δόση για τις οφειλές τις παλιές, λεφτά να πληρώνω τις καινούργιες οφειλές, λεφτά να πληρώνω τις υποχρεώσεις μου, λεφτά να πληρώνω ό,τι τρέχει εδώ. Δεν τα έχω αυτά τα λεφτά.
0: Πολλά λεφτά. Να θυμίσουμε μόνο εδώ, ότι όταν το ΠΑΣΟΚ ζήτησε να γίνουν 120 δόσεις, η κυβέρνηση περίπου το πήρε με τις πέτρες. Αυτό μόνο.
2: Τις τελευταίες 15 μέρες η κυβέρνηση έχει αλλάξει 180 μοίρες, έχει κάνει στροφή 180 μοίρες σε δύο βασικά θέματα που αρνιότανε. Ένα είναι 120 δόσεις. Έλεγε δεν γίνονται αυτά τα πράγματα,
0: δεν θα το δεχτείτε. Θα θυμάσαι. Το θυμάσαι τι έκανε με
2: το ΠΑΣΟΚ. Και το δεύτερο είναι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης.
0: Ο οποίος δεν μειώνεται.
2: Εκεί έλεγε δεν υπάρχει, δεν μπορώ να κάνω τίποτα και τέτοια. Και ο Πρωθυπουργός βγήκε και είπε να το δούμε, να το εξετάσουμε, να το συζητήσουμε.
1: Και σήμερα τα ίδια είπε. Ναι. Λέει, ελπίζουμε ότι όταν θα πάμε στην Ευρώπη θα μας επιτρέψουν να κατεβάσουμε τον, να μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Εγώ να πω την αλήθεια, η γκρίνια στην αρχή της εκπομπής αφορούσε σε αυτό. Ναι. Δηλαδή, πραγματικά, πού τα λένε αυτά τα πράγματα. Επίσης, πιστεύουν ότι δεν θα βρεθεί κανένας, ας πούμε, να το αναδείξει αυτό.
0: Ναι.
1: Υπάρχει μόνο ένα κατώτατο όριο στον ειδικό φόρο κατανάλωσης, από το οποίο είμαστε πάρα πολύ μακριά σαν χώρα. Δηλαδή, θα είχε με δική του απόφαση πάρα πολλά περιθώρια να κατεβάσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Εκτός αν αυτό που θέλουμε να πάμε να διεκδικήσουμε είναι να κατέβει σε ευρωπαϊκό επίπεδο το κατώτατο όριο και να πάει η Ελλάδα στο νέο κατώτατο όριο.
0: Που θα είναι πάλι υψηλό.
1: Αλλά πάντως εκεί μιλάμε για άλματα. Δηλαδή για να φτάναμε σε αυτό το σημείο.
0: Μιλάμε για άλματα πολιτικής. Τα οποία είναι εδώ πέρα από κάθε περιγραφή.
1: Πάντως είναι καλό όσοι ακούν ή βλέπουν να καταλαβαίνουν ότι αυτό το οποίο βιώνουν είναι απόφαση και επιλογή. Δηλαδή υπάρχουν μείγματα, πολιτικής, υπάρχουν μείγματα στον προϋπολογισμό, τα οποία μπορούν να εφαρμοστούν. Είναι επιλογή αυτό που βιώνει ο κόσμος αυτή τη στιγμή εκεί έξω στους δρόμους.
2: Θα μπορούσε να βρει ένα μηχανισμό που τα επιπλέον έσοδα του ΦΠΑ να τα στέλνει κατευθείαν στην Αγγλία, ώστε να επιδοτεί την Αγγλία. Το έχουν κάνει άλλες χώρες. Το έχει κάνει η Μάλτα, ας πούμε.
0: Ναι, Αλέξανδρα, την κάνουμε αυτή τη συζήτηση μια μέρα διεξοδικά. Τώρα πρέπει να πάμε στην Ιωάννα Μάνδρου για το πρώτο θέμα της εκπομπής, που είναι το δικαστικό συμβούλιο και το βούλευμα που
1: το
0: εξέδωσε.
1: Το ειδικό δικαστήριο στο οποίο παραπέμπεται ο κύριος Τριαντόπουλος.
0: Για τον κύριο Τριαντόπουλο. Λοιπόν, Ιωάννα, σε ακούμε. Συγγνώμη για την καθυστέρηση. Ελπίζουμε να μας συγχωρέσεις.
4: Εγώ να ζητήσω συγγνώμη γιατί είχαμε και την τηλεόραση.
0: Καλά, δική μας είναι η συγγνώμη τώρα, μην το κάνεις θέμα.
4: Ναι. Ωραία. Λοιπόν, το βούλευμα και από πολιτικής και από δικαστικής πλευράς είναι πολύ βαρύ. Λοιπόν, διότι δεν μένει ότι ήταν παράνομη μόνο η διαδικασία της αλλοιώσης του χώρου του δυστυχήματος. Προχωράει ένα βήμα παραπέρα και το βήμα αυτό είναι μεγάλο, διότι αποδίδει σκοπό σε αυτές τις ενέργειες και λέει, δεν ξέρω αν ακούγομαι. Ναι, ακούγομαι.
1: Ναι, Ιωάννα, μου σ' ακούμε.
4: Ναι, και λέει ότι οι κατηγορούμενοι, διότι πλέον τους παραπέμπει στη δίκη, είχαν σκοπό, διευκαιρένοντας τις έρευνες για τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων, να επέμβουν αθέμητα στην ενεξελίξη ανακριτική διαδικασία.
1: Ιωάννα, εγώ έλεγα πριν ότι διαβάζοντας αυτό το ενημερωτικό που μας έστειλες, αν έπρεπε να ξεχωρίσω δύο λέξεις από όλο αυτό το κείμενο, θα ήταν η λέξη σκοπός που τους αποδίδεται, σκοπός, δηλαδή σκοπιμότητα, και όφελος, ηθικό όφελος. Είχαν σκοπό λοιπόν να μπαζώσουν το χώρο προκειμένου να έχουν ένα ηθικό όφελος. Αν δηλαδή έπρεπε
4: ηθικό
1: να...
4: Ηθικό όφελος τι όμως.
1: Αυτό λέω.
0: Για πες παρακάτω.
4: Όφελος προκειμένου αφετέρου να προσφορήσουν παράνομο ηθικό όφελος στους υπαίτιους των διερευνόμενων αδικημάτων.
1: Ποιοι είναι αυτοί.
4: Αυτούς που ψάχνανε ποιοι είναι οι...
1: Ποιοι είναι υπεύθυνοι δηλαδή για την 717, ας πούμε, δηλαδή για τον Καραμαλή.
4: Για όλα αυτά, το χρόνο που έγινε το μπάζωμα. Ναι. Και προχωράει το βούλευμα παρακάτω και λέει, από τις παραπάνω ενεργείες τους και παραλήψεις προκλήθηκε βλάβη στους παθόντες και στις οικογένειες των θυμάτων, καθώς αποστερήθηκαν κρίσιμο αποδεικτικό υλικό προς την άσκηση των καθητών δικαιωμάτων τους, ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων και εκμεταλλεύσιμο βιολογικό υλικό που ήταν εξαιρετικά χρήσιμο για την ταυτοποίηση κάποιων εκτορτημάτων. Για να σας δώσω να καταλάβετε τη βαρύτητα, οι ανώτατοι δικαστές λένε ότι αυτή η ιστορία με την παράνομη αλλίωση έγινε σε χρόνο που ακόμα δεν είχαν συλλεγεί σωρή των θυμάτων και αναφέρεται σε μία σωρό η οποία δεν βρέθηκε, κατονομάζοντας και το θύμα, ενώ σε ό,τι αφορά, και κλείνω με αυτό, τους ισχυρισμούς Τριαντόπουλου και Αγοραστού, ότι δεν είχαν αρμοδιότητα να εμπλακούν σε αυτή τη διαδικασία και να πούνε ναι ή όχι στον πάζωμα, το Δικαστικό Συμβούλιο δίνει μία ξεκάθαρη απάντηση και λέει και ο ένας και ο άλλος είχαν αρμοδιότητα.
0: Μάλιστα.
4: Ο μένα Αγοραστός, διότι ήταν περιφερειάρχης και είχε υποχρέωση να κινητοποιήσει τις τεχνικές υπηρεσίες, αλλά όπως αναφέρει το βούλευμα, όχι για να πάνε να κάνουν μπάχαλο το χώρο, αλλά να ομαλοποιήσουν το έδαφος, μόνον ο δε Τριαντόπουλος λένε ότι δεν είχε μεν τυπική αρμοδιότητα, δηλαδή ήταν υπουργός αρμόδιος για αυτή τη δουλειά μεταφορών για
0: τον παράδειγμα.
1: Αλλά έπρεπε να το σταματήσει όλο αυτό, αλλά, να πει stop.
4: Όχι μόνο αυτό, αλλά ότι είχε ενεργοποιηθεί αμέσως μετά το δυστύχημα μία ειδικό σχέδιο διαχείρισης ανθρωπίνων απολειών και είχε προφορική εντολή από τον κύριο Μπρατάχο.
1: Συγγνώμη, αυτό μισό λεπτό, Ιωάννα, αυτό αναφέρεται κάπου?
4: Ναι.
1: Μισό λεπτό. Αναφέρεται το όνομα του κυρίου Μπρατάκου στο βούλευμα, τηλεφωνική επικοινωνία?
4: Ναι.
0: Άρα ο Μπρατάκος...
1: Ότι τι υπόθηκε σε αυτή τη τηλεφωνική επικοινωνία?
4: Όχι, δεν λέει τη τηλεφωνική επικοινωνία.
1: Τι, γιατί αναφέρεται αυτή η επικοινωνία?
4: Ένα λεπτό. Mm-hmm. Το βούλευμα για να αντικρούσει τον ισχυρισμό του Τριαντόπουλου δεν είμαι αρμόδιος, λέει κύριε ήσουν αρμόδιος. Γιατί ήσουν αρμόδιος? Διότι μόλις έγινε το δυστύχημα ενεργοποιήθηκε αυτό που σας λέω, το γράφει εδώ, τέταρτη επικυρωποιημένη έκδοση του ειδικού σχεδίου διαχείρισης ανθρωπίνων απολειών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και επελήφθης κατόπιν εντολής μέσω του επικεφαλής του Πρωθυπουργικού Γραφείου Ιωάννη Μπρατάκου των καθηκόντων της παρακολούθησης και του συντονισμού δράσεων των συναρμοδίων.
0: Άρα ήταν τυπικό το τηλεφώνημα. Το τηλεφώνημα Μπρατάκου ήταν τυπικό.
4: Δεν λέει για τηλεφώνημα. Λέει ότι σου είχε δώσει την εντολή
0: ο
4: να
0: πάει
4: εκεί και να έχεις αρμοδιότητα για όλα.
0: Δεύτερη ερώτηση. Το βούλευμα ασχολείται καθόλου με το αν ο κύριος Τριαντόπουλος ενήργησε μόνος ή ενήργησε ως εντεταλμένο όργανο
1: μιας... Αυτό λέει τώρα.
0: Όχι, άλλο ερωτώ. Αν έλαβε εντολή πέρα από αυτό το σχεδιασμό από κάποιον από το Μέγαρο Μαξίμου, πέρα του κυρίου Μπρατάκου που ήταν ο διευθυντής του γραφείου, αν έλαβε εντολή
4: μόνο
0: από μένα που
4: ήμουν...
0: Μόνο στον Μπρατάκου αναφέρεται.
1: Παρά τα αυτά, για να στενάξουμε λίγο εδώ, δεν γίνεται μέσα στη νύχτα εκείνο το βράδυ να έγινε αυτό που έγινε, να μαθαίνουμε για δεκάδες νεκρούς και αυτό να έμεινε μόνο στο επίπεδο του κυρίου Μπρατάκου, ο οποίος βεβαίως πολύ ψηλά, ήταν στο Μέγαρο Μαξίμου, αλλά αποκλείεται. Αποκλείεται.
4: Θα
1: δηλαδή...
4: προσθέσω και κάτι ακόμα που έχει αξία.
0: Ναι.
4: Ο Τριαντόπουλος, προκειμένου να υπερασπίσει τον εαυτό του και να πει δεν ήμουν εγώ αρμόδιος, ζήτησε από το Συμβούλιο να συνεχίσει την έρευνα και να καλέσουν τον Μπρατάκο.
0: Α, μάλιστα. Άρα πάει ένα βήμα παρά. Τον κάλεσαν τον κύριο Μπρατάκο?
4: Όχι. Το τέλος, το βούλευμα λέει απορρίπτει το αίτημα του κατηγορουμένου Χρήστου Τριαντόπουλου περί διενεργίας περαιτέρω ανάκρισης προκειμένου να πει εκ νέου για ένορκη κατάθεση ο μάρτυρας Ιωάννης Μπρατάκος.
1: Αυτό γιατί δεν το δίνουνε? Γιατί θεωρούν ότι δεν πρέπει να πει ο Μπρατάκος τι συνέβη?
4: Γιατί προφανώς κατά τους ίδιους μία νέα εξέταση του Μπρατάκου δεν τους ήταν απαραίτητη. Mm. Αλλά μπορεί να... ο Μπρατάκος φαντάζομαι...
0: Το δικαστήριο.
4: Να
0: κληθεί στο δικαστήριο. Αυτό.
1: Ιωάννα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αναλυτική ενημέρωση.
0: Ευχαριστούμε και συγγνώμη. Λοιπόν, και πάμε στον Ηλία Μπενέκο για το σύντομο δελτίο ειδήσεων.
1: Τρολ.
5: Mega News 104,6.
6: Καθημερινά 2 με 3 το μεσημέρι, το κεντρικό μαγκαζίνο με τη Νίκη Λιμπεράκη.
5: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.
7: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στη 1:30 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο Ηλίας Μπενέκος. Καταπέλτης είναι το βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου για το μπάζωμα του χώρου της τραγωδίας στα Τέμπη, καθώς αποδίδει βαρύτατες ευθύνες στους παραπομπόμενους στο ειδικό δικαστήριο για παρεμπόδιση του έργου της δικαιοσύνης και των ερευνών. Σύμφωνα με το σκεπτικό, οι κατηγορούμενοι προχώρησαν αυθαίρετα και χωρίς δικαστική έγκριση σε επίστρωση του χώρου με χαλίκια και πίσα. Επιπλέον, οι ενέργειες αυτές έγιναν σε χρόνο που δεν είχαν ακόμη εντοπιστεί όλες οι σωροί των θυμάτων. Για εργαλειοποίηση της επίμαχης φράσης σχετικά με τον μπάζωμα στα Τέμπη, έκανε λόγο μιλώντας στο σταθμό μας ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Η ακριβής φράση ήταν ότι όσοι από τους πολιτικούς μιλούν για μπάζωμα, είναι για τα μπάζα, ανέφερε, σημειώνοντας πως σκόπιμα η λέξη πολιτική παραλήφθηκε. Η ίδια η παραπομπή Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο αποδεικνύει ότι η κυβέρνηση προσπάθησε να κρύψει τις τεράστιες ευθύνες της για τη συγκάλυψη του εγκλήματος των Τεμπών, ανέφερε στο Mega News 104,6 ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. 4 νέες παρεμβάσεις για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από το Υπουργικό Συμβούλιο. Αύξηση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης στα 20 λεπτά, συγκράτηση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης κάτω από τα 1,75 ευρώ, διεύρυνση της ρύθμισης οφειλών από τις 72 στις 120 δόσεις και αυστηροποίηση του πλαισίου για τους σέρβισες προστατεύοντας το συνεπή οφειλέτη. Έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους. Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας βρίσκεται η Κρήτη και η Εύβοια. Για απόπειρα του συγκυβερνήτη να ρίξει το αεροσκάφος της Fly Dubai, που νωρίτερα εξέπεμψε σήμα κινδύνου για αεροπειρατεία, κάνουν λόγο τα Ισραηλινά μέσα. Την απόπειρα εμπόδισε ο κυβερνήτης, ο οποίος με τη βοήθεια επιβάτη κατάφεραν με τη βία να απομακρύνουν το συγκυβερνήτη από τα χειριστήρια του αεροσκάφους. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σήμερα στην Αττική. Μέχρι 21 βαθμοί η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη. Στις 2 το κεντρικό μαγκαζίνο με την Νίκη Λιμπεράκη. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
5: Mega News 104,6.
8: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
9: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
11: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
10: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
11: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
10: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
11: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
12: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
14: Φωτογράφηση.
13: Γιατί?
14: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
13: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
14: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.

0: Λοιπόν, τη μελετάμε μέρες τώρα, την κυρία Βούλτεψη.
1: Τη φίλη μας, κυρία
0: Βούλτεψη. Ναι, ήταν δίκαιο, έγινε πράξη.
1: Έγινε έτοιμα.
0: Ορίστε, σήμερα όμως είναι μια ωραία μέρα γιατί έχει μπόλικη επικαιρότητα. Η Σοφία δεν μασάει τα λόγια της. Σοφία Βούλτεψη, τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι.
2: Καλησπέρα, καλό μεσημέρι.
1: Γεια Σοφία, γεια σου, καλά.
0: Σας μελετούσαμε, κυρία Βούλτεψη, μέρες τώρα μεταξύ μας.
2: Γιατί,
0: κάτι λέτε κι εσείς που και πού, κάτι γίνεται γενικώ στη χώρα.
2: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, καλά, πότε
2: γιατί
0: ήτανε τις προάλλες.
2: Γιατί ο καθένας κάτι λέει από ό,τι ξέρω.
0: Καλά, έχετε μαζέψει εκεί, φιντάνια, κυρία Βούλτεψη μου.
2: Καλά.
0: Να σας πω τώρα, εσείς πώς το... Πώς το βλέπετε όλο αυτό που ο καθένας βγαίνει και λέει το μακρύ του και το κοντό του? Όχι, είστε κακομύριδες. Καλά, εσείς ρωτούσατε αν έχουν πετρελαιοπηγές. Ντούπου, ντούπου. Εσείς έχετε. Έχετε κάτι.
2: Όχι.
0: Σε πιτονάκι κάτι.
2: Δεν ρώτησα ποτέ κάτι τέτοιο.
0: Τι ρωτήσατε?
2: Λέγανε ότι. Λέγανε τα γνωστά, να μην τα χαρακτηρίσω γιατί είμαστε στον αέρα.
0: Όχι, ελεύθερα.
2: Ναι. Γιατί έχω κάπου κι εγώ, ξέρετε, επειδή όλοι έχουν γνώμη. Και επειδή
1: λογικό δεν είναι.
2: Λογικό δεν είναι, βέβαια.
1: Δημοκρατία έχουμε. Άμα δεν έχουμε γνώμη.
2: Εννοείται. Όλοι και από μία.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, μην το συνεχίσετε.
2: Όχι, δεν το συνεχίσετε.
0: Ευχαριστώ.
2: Λοιπόν, είπα, μου λέγε, και τι θα γίνει, γιατί θα γίνει, του λέω, παιδί μου, είναι κλειστά τα άστενα του Ορμούς. Ναι. Θα πάει ο Ανδρουλάκης να κολυμπήσει, να βγάλει τις νάρκες.
0: Ναι.
2: Τώρα έκλεισε και είναι η ερυθρά θάλασσα, λέω. Ναι. Τι να κάνω?
0: Να σας
2: εγώ
0: πω, παρόλα αυτά τώρα, δεν είναι το βασικό θέμα της ημέρας,
2: αλλά
0: εσείς, τώρα, εσείς τώρα που τα ακούτε όμως όλα αυτά, ο ένας μας λέει κακομύριδες, ο άλλος μας λέει παιδιά, ησυχάστε λίγο, ποια κρίση, έξω έχει κίνηση στους δρόμους. Ο τρίτος λέει θα σας φέρω τα χαρτιά της Mastercard, μισό λεπτό, κινούνται οι κάρτες. Το ακούσαμε και αυτό, κυρία Βούλτεψη μου. Θα σας φέρουμε, λέει, τα χαρτιά να δείτε την κίνηση στις Mastercard.
2: Καλά, προφανώς κινούνται. Τι θα κάνουν, δεν θα κινούνται αυτά.
0: Ναι, θέλω να πω εδώ, πάτε να μας βγάλετε τρελούς από τη Νέα Δημοκρατία. Τι σχέδιο εφαρμόζεται ακριβώς?
2: Θα σας πω κάτι. Η αλαζονία ή άλλα χαρακτηριστικά που δεν θέλω να πω, και επειδή είμαστε πολλά χρόνια στην πιάτσα, είναι θέμα προσωπικής συγκρότησης και χαρακτήρα.
0: Ναι, αλλά οι πολλές προσωπικές συγκροτήσεις, όταν είναι πέραν των 10, γιατί έχουν μαζευτεί καμιά δεκαριά τέτοια, αρχίζει και γίνεται κομματικό το θέμα.
2: Να σου πω κάτι, αγάπη μου. Μπορεί ο κύριος Τσίπρας να είναι, για παράδειγμα, μελισσάλαχτος.
1: Τι σχέση έχει ο Τσίπρας τώρα σε αυτό?
0: Σας αθωώνει αυτό, σας αθωώνει σε κάτι.
2: Όταν έρχεται μελισσάλαχτο αυτό το καλό παιδί και λέει τι θα γίνει με τη θέρμανση, θα παγώσει ο κόσμος, και αυτός με τον προϋπολογισμό του έχει μειώσει κατά 50% το κονδύλι για το επίδομα θέρμανση και κατά 50% τους δικαιούχους, αυτό δεν σας πειράζει γιατί το λέει με λιστάλαχτα. Εγώ λοιπόν να πω τη γνώμη μου για τους δικούς μας. Εγώ διαφωνώ πλήρως με οτιδήποτε έχει να κάνει με διαχωρισμό ανθρώπων, όπου και αν ανήκουν.
1: Ναι.
2: Δεν ενδιαφέρει. Εάν κάποιος έχει ανάγκη, δεν ρωτάω που ανήκει για να βοηθήσω στον δρόμο. Άρα το ίδιο πρέπει να είμαστε όλοι. Ωστόσο είμαι σίγουρη, το έχω ζήσει στις εφημερίδες, παντού όπου έχω δουλέψει, στην Ένωση Τακτών όταν συνδικαλιζόμουν, ότι η αλαζονία είναι θέμα χαρακτήρα. Και θα το βρεις παντού.
1: Λοιπόν, απλώς, ο Πρωθυπουργός...
2: τέτοιες δύσκολες εποχές.
1: Σοφία, να βοηθήσω τη σκέψη σου.
2: Πρωθυπουργός... εσύ δεν τα έχεις δει, Γιώργο,
1: τα
2: έχω
1: δει, ναι, τα έχω δει. Εδώ από κάτω,
2: δεν έχεις δει τώρα διάφορους να μας λένε
1: τα έχω δει.
2: Κάνω
1: μονόστιμο. Ο Πρωθυπουργός τώρα, πριν από λίγο, είπε δική μου ευθύνη να αξιολογώ συμπεριφορές.
2: Ναι, πράγματι τελικά.
1: Το είπε.
2: Χρειάζεται, το είπα και εγώ.
1: Ναι. Για ποιον το είπε όμως, για μένα το είπε,
2: όχι. Όχι, βέβαια.
1: Όχι,
2: για μένα. Γιατί δεν διαφωνούμε σε κάτι.
1: Γιατί η Ράνια το είπε, ούτε επίσης.
0: Καλά, για μένα έχει πει άλλα. Μην ανησυχείς, με έχει αξιολογήσει μια χαρά.
1: Άρα...
2: Έλα, εγώ σε έχω αξιολογήσει θετικά.
0: Όχι, δεν λέω για σένα.
1: Όχι,
0: η Σοφία Βούλτεψη, τα έχουμε ξαναπεί τώρα, λέμε τις ιστορίες μας. Την είχα κυβερνητική εκπρόσωπο όταν ήμουν στο ρεπορτάζ.
1: Μπράβο.
0: Και επειδή περνούσε. Πέρασαμε καλά. Και επειδή περνούσε διάφορα, κάποια στιγμή μου είπε. Θα γράψω, μου είπε ένα βιβλίο και θα έχει ένα κεφάλαιο μέσα.
2: Ένα κεφάλαιο.
1: Να κάνουμε μια. Να επανέλθουμε. Για ποιον τα είπε ο Πρωθυπουργός αυτά?
2: Για μένα. Έχει σημασία και στην επιλογή των προσώπων να μπορείς να αξιολογείς και χαρακτήρες. Βέβαια, εντάξει, όταν φτιάχνει το Υπουργικό Συμβούλιο ένας Πρωθυπουργός, γιατί θυμάστε και ο Σκανδαλίδης είχε πει για καλά.
0: Έκανε λάθος επιλογές, κυρία Βούλτεψη, ο Πρωθυπουργός.
2: Θέλω να πω, μπορείς να κάνεις, αλλά πάντα. Σίγουρα άνθρωποι είμαστε. Μπορεί να γίνει και λάθος. Δεν είναι εκεί το θέμα. Το θέμα είναι ότι τι να κάνεις, δηλαδή. Γίνεσαι Πρωθυπουργός, έχεις ένα προσωπικό. Λες τι ξέρει.
1: Δράμα,
2: αυτό,
1: γίνεσαι Πρωθυπουργός, τι δράμα.
2: Ναι. Δράμα, ναι.
0: Δύσκολη ζωή για τους πρωθυπουργούς.
2: Είναι πολύ δύσκολο.
0: Είναι δύσκολο, δεν τον κάνουμε με το ζόρι.
2: Δηλαδή, για θυμηθείτε τον Τσίπρα που έβαλε το Λαφαζάνι υπουργό για να
0: τι να κάνει κι αυτός. Με την ίδια λογική, αυτή τη δεξαμενή είχε και ο Τσίπρας, κυρία Βούλτεψη. Τι να κάνει.
2: Ναι, δεν διαφωνούμε.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο στα τρέχοντα της ημέρας, διότι έχουμε το βούλευμα, έχουμε πια στα χέρια μας το σκεπτικό του βουλεύματος για την παραπομπή του κυρίου Τριαντόπουλου σε ειδικό δικαστήριο. Και κυρία Βούλτεψη, τα πράγματα νομίζω ότι για την κυβέρνηση συνολικά είναι χειρότερα από ό,τι τα καταλαβαίναμε μέχρι χθες, τώρα που έχουμε τις ακριβείς διατυπώσεις, διότι αποδίδεται σκοπός στους κατηγορούμενους και αποδίδεται επίσης ο στόχος να προσποριστούν ηθικό όφελος.
1: Όχι μόνο αυτό, να αλλάξουν
0: αυτό,
1: το χώρο.
0: Ηθικό όφελος θα πει ότι είχαν σκοπό πρώτα απ' όλα να αλλοιώσουν τον χώρο. Σκοπό, δεν είναι κάτι
2: στοιχεία,
0: το οποίο έγινε παρεμπιπτόντος.
2: Προκειμένου να ωφεληθούν.
0: Ναι, αλλά αυτό λέει το εντάξει, βούλευμα προς το παρόν με το οποίο παραπέμπονται, κυρία Βούλτεψη.
2: Άμα ακούστε να δείτε. Άλλο τι λέει ο εισαγγελέας. Άλλο τι λέει το βούλευμα. Άλλο τι λέει το δικαστήριο που κάνει μια μακρόχρονη διαδικασία για να βρει την αλήθεια. Έτσι, άρα λοιπόν όσο διαρκεί αυτή η διαδικασία, εγώ δεν έχω γνώμη. Τη μόνη γνώμη που έχω είναι ότι ξέρω πάρα πολύ καλά, επειδή έχω καταντήσει να γίνω fact-checker, δηλαδή ακούω διάφορα πράγματα και προσπαθώ, δεν κάνω κάτι άλλο τελικά. Λέω λοιπόν το εξής, αυτό ήταν παρένθεση για να σας πω κάτι άλλο. Λέω το εξής, από τη στιγμή που πήγε εκεί ο κύριος Τριαντόπουλος, είχε την αρμοδιότητα της αρρωγής. Όταν έχεις την αρμοδιότητα της αρρωγής ως υπουργός,
1: ναι,
2: παίρνεις κάποιες αποφάσεις, δεν ξέρω, δεν ήμουνα, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων σου. Όμως, το δικαστήριο θα δείξει...
0: Ο κύριος Τριαντόπουλος λέει ότι δεν πήρε καμία απόφαση. Καμία
2: για
0: απόφαση.
2: Την αρρωγή, για τους ψυχολόγους που πήγαν εκεί, για τη μεταφορά στα νοσοκομεία, ήταν
0: αρμόδιοι. Δεν συζητάμε αυτό όμως, δεν είναι αυτό που ελέγχεται
2: ναι,
0: τώρα, η ψυχική αρρωγή.
2: Παιδιά, η αρμοδιότητα του αυτή ήταν.
1: Ναι, πώς βρέθηκε.
0: Δηλαδή με τον κύριο Μπρατάκο στο τηλέφωνο μίλησαν για την ψυχική αρρωγή των συγγενών των θυμάτων.
2: Γιατί δεν ήταν ψυχική, έπρεπε να πάνε στα νοσοκομεία. Όταν γίνεται μια κρίση και έχεις μια αρμοδιότητα, ναι, γιατί για παράδειγμα εμένα μια φίλη μου που βγήκε με τα γόνατα από το τρένο δεν δεχόταν να πάει στο νοσοκομείο. Και χρειάστηκε να πάρω εγώ τηλέφωνο και να πω παιδιά στείλτε κάποιον σε αυτό το χωριό, έχει πάει και έχει κλειστεί μέσα και ουρλιάζει. Λοιπόν, το έχω ζήσει το δράμα αυτό, αυτή την τραγωδία. Και ακόμη μιλάω μαζί του. Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν ξεπερνιούνται εύκολα αυτά τα πράγματα.
0: Κύριε Βούλτεψη, να συμφωνήσουμε ότι το βούλευμα είναι σε τελείως διαφορετικό κλίμα από την κυβερνητική
2: αυτό
0: γραμμή.
2: Θα το δούμε όταν θα βγει.
0: Τι να δούμε άλλο, κυρία Βούλτεψη. Η εισαγγελέα το έχει γράψει αυτό.
2: Την απόφαση. Την
0: μα δεν τάξει, προφανώς, αλλά ήδη για να παραπέμπονται.
2: Εννοείται.
0: Μισό λεπτάκι, γιατί δεν τα ξεχάσουμε και τα λίγα νομικά που γνωρίζουμε εδώ. Μισό λεπτό. Για να παραπέμπονται σε δίκη, ήδη σημαίνει ότι κάποια στοιχεία έχουν αξιολογηθεί.
2: Ναι,
0: με συγχωρείτε δηλαδή.
2: Τα έχει αξιολογήσει ο εισαγγελέας, όχι το δικαστήριο. Είναι
1: το δικαστικό συμβούλιο τα αξιολόγησε. Κυρία Βούλτεψη, το δικαστικό συμβούλιο.
0: Θέλουμε να πούμε ότι οι ανώτατοι δικαστές αξιολογούν διαφορετικά από το αφήγημά σας, που από την πρώτη στιγμή ήταν ότι εμείς δεν πειράξαμε τι. Πού ήσασταν δηλαδή, δεν ήσασταν στη Νέα Δημοκρατία.
2: Κάνω την παρένθεση για να πω ότι στο αντίστοιχο δυστύχημα στην Ισπανία τα μεταφέραν όλα. Να το πω και
0: να
2: αυτό.
0: Να το αξιολογήσει ισπανική δικαιοσύνη,
2: γίνεται,
0: κυρία Βούλτεψη, ή μάλλον με την παραπομπή
2: όχι,
0: στο ευρωπαϊκό παράδειγμα πια.
2: Δεν γίνεται καμία παραπομπή. Γιατί όταν το
0: άρα έχει κάνει λάθος τώρα που τους παραπέμπει
2: το
0: ο εισαγγελέας.
2: Είναι καλό.
0: Όχι.
2: Όχι, ότι δεν κάνει εισαγγελέας. Εγώ δεν επεμβαίνω στη δικαιοσύνη. Αλλά δεν θα βγάλω και απόφαση με βάση την παραπομπή του εισαγγελέα.
1: Ωραία.
2: Συγγνώμη κιόλα.
1: Σοφία Βούλτεψη.
0: Όχι, τα καύσιμα, τα καύσιμα, μισό λεπτάκι.
1: Τα καύσιμα.
0: Τα μέτρα που είχαμε σήμερα. Ναι. Πριν από λίγο δημοσίευσε το Bloomberg επιστολή του Πρωθυπουργού που καταλαβαίνουμε ότι ζητεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο να υπάρξουν κάποιες παρεμβάσεις ώστε να αξιοποιηθούν έσοδα από τον ΦΠΑ για να πέσει ο ειδικός φόρος κατανάλωσης.
2: Κοιτάξτε, δεν το ξέρω γιατί και εγώ τώρα μπήκα και τώρα κάθομαι να δουλέψω και σας περίμενα εκεί πέρα τόση ώρα. Ναι, να το πω και αυτό. Λοιπόν, αλλά ξέρω ότι για να γίνει αυτό πράγματι χρειάζεται, δηλαδή αυτό που λέει ο Ανδρουλάκης για την Ιταλία, γι' αυτό σας είπα ότι είναι fact-checking αυτό, αυτό που λέει ο Ανδρουλάκης για την Ιταλία, στην Ιταλία δεν γίνεται. Αυτό υπάρχει ένας μηχανισμός στην Ιταλία, ο οποίος λειτουργεί από το 2007. Ισχύει μάλλον. Αλλά κατά την εφαρμογή δεν είναι εύκολο. Το έριξε μελώνει τον Ιούλιο για το θέμα των καυσίμων. Τη θύμισαν ότι τα υπερέσοδα από τον ΦΠΑ μέχρι να... κάνουν όλοι οι προσπάθειες και ο Πρωθυπουργός και όλοι. Μάλιστα. Αλλά τα υπερέσοδα από το ΦΠΑ μέχρι που να πιστοποιηθούν περνάνε 2 μήνες.
1: Μάλιστα. Άρα, και στο μεταξύ πληρώνουμε.
2: Γιατί... ναι, γιατί δεν είναι, δηλαδή δεν πρόκειται, δεν γίνεται αυτόματα αυτό, θα σου πει. Σε αυτό το διάστημα είχα τόσα υπερέσοδα. Τώρα αν έχουμε κάποιο τρόπο, πάντως στη Μελώνη αυτό τη θύμισαν στο Υπουργικό Συμβούλιο του Ιουλίου. Τους είπε και τι θα κάνουμε παιδιά, τις είπανε ότι ας το δοκιμάσουμε και τα λοιπά. Και η Μελώνη ζήτησε επίσης χαλάρωση, γιατί βρίσκονται στη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος στην Ιταλία. Θέλω να πω, ο Ανδρουλάκης το λέει πολύ εύκολα. Να πάρουμε το ΦΠΑ από εδώ, να το πάμε εκεί. Θέλω να πω, αυτό δεν είναι εύκολο.
1: Ακολουθείτε τις πολιτικές Ανδρουλάκη.
2: Δύο μήνες.
1: Ναι, ακολουθείτε τις πολιτικές Ανδρουλάκη. Αυτό είναι. Έστω με καθυστέρηση.
2: Τον άκουσα χθες με πολύ άνεση. Με πολύ άνεση να λέει κάντο. Γιατί δεν το κάνει. Και γιατί δεν μας έδωσε πίσω τα λεφτά του χρηματιστηρίου, Γιώργο μου, το Πασόκ.
0: Χρηματιστηρίου, ναι, κύριε Βούλτεψη, πού μας πήγατε. Μιλάμε, μπήκαμε στον χωροχρόνο.
1: Έχει, η Σοφία έχει ήδη, πρέπει να σε ενημερώσω, έχει ήδη σχηματιστεί ουρά στη Χαριλάου Τρικούπη. Άμα περάσει τώρα,
2: να πάρουν τα λεφτά.
1: Όχι, να πάρουν τα λεφτά του χρηματιστηρίου. Λοιπόν, ήταν η Σοφία Βούλτεψη, την ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Βούλτεψη.
1: Για χαρά, ευχαριστούμε πολύ.

0: Είναι φανερό ότι τα πόνερα της υπόθεσης αυτής, δηλαδή της παραπομπής του Χρήστου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο και ο τρόπος με τον οποίο γίνεται αυτή η παραπομπή, δηλαδή το σκεπτικό, θα μας απασχολούν πολύ στη συνέχεια.
1: Και είναι και σαφές επίσης ότι έχει φέρει σε πολύ δύσκολη θέση την κυβέρνηση, εν συνόλο.
0: Λοιπόν, είχαμε σήμερα ένα νέο γύρο δηλώσεων του Γιώργου Φλωρίδη, του Υπουργού Δικαιοσύνης.
1: Αν έχω δει καλά, η αντιπολίτευση ζητεί την αποπομπή του κυρίου Φλωρίδη από το κυβερνητικό σχήμα.
0: Καλά, δεν γίνει τίποτα.
1: Δεν θα γίνει, αλλά πολιτικά έχει μια αξία να πούμε ότι ζητείτε.
0: Ναι, επίσης οι δηλώσεις αυτές, οι οποίες προφανώς γίνονται μετά από εντολή του Μεγάλου Μαξίμου, βγες και μάζεψε τα δηλαδή.
1: Εγώ πιστεύω ότι στο Μαξίμου πρέπει να έχουν κάποιον. Πώς υπάρχει αυτό τη εθιμοτυπία.
0: Ναι.
1: Να υπάρχει ένας ειδικός, ο οποίος
0: αρμόδιος,
1: ο οποίος από το πρωί θα κάνει αυτή τη δουλειά. Ποια δηλαδή δουλειά.
0: Αυτή τη δουλειά.
1: Ναι, ποια θα καταγράφουν, τι έχει πει ο κάθε δεξιός μεσχιό.
0: Υπάρχει ολόκληρο σύστημα.
1: Ναι.
0: Το οποίο καταγράφει τι έχει πει.
1: Πού ήταν
0: ποιος,
1: αυτή η απίθανη Αλεξοπούλου που μας έλεγε, παιδιά, το τζάμπα πέθανε. Δηλαδή, αν πάμε τώρα, έχουμε εστιάσει στο τελευταίο δέκα.
0: Θα θυμίσεις την Αλεξοπούλου.
1: Όχι, ρε παιδί μου. Λέω, αν πάμε και λίγο πίσω στον χρόνο, θα μιλάμε για μαργαριτάρια φοβερά.
0: Ναι.
1: Και θα παίρνει μετά και τηλέφωνα αυτός που θα καταγράφει και θα λέει, για βγες κάπου, μάζεψέ το, παρακαλώ.
0: Ναι. Αν υπήρχε αντιπολίτευση επίσης, θα έκανε ένα βιντεάκι
1: αν
0: με όλα αυτά.
1: Καρούλια θα μου τρώλει.
0: Φιλόδοξη.
1: Γιατρό, λέει.
0: Ναι. Λοιπόν, θα είχε ένα βίντεο λοιπόν το οποίο θα κατέγραφε. Τι είπε ο ένας τύπος, ο άλλος τύπος, ο παράλληλος. Λοιπόν, για να ακούσουμε εμείς τι είπε ο Γιώργος Φλωρίδης σήμερα.
2: Όσοι από τους πολιτικούς σε αυτό το θολό τοπίο μιλούν για μπάζωμα, είναι για τα μπάζα. Αυτή είναι η φράση. Λοιπόν, ακριβώς όμως αυτή είναι η φράση. Τι αποφεύγουν να πούνε, το από τους πολιτικούς. Οπότε σου λέει αυτή πάει και στους συγγενείς, πάει και σε όλο τον κόσμο, πάει στους πάντες που μπορούν να μιλήσουν για τον μπάζωμα.
0: Όχι, εμείς για πολιτικούς καταλάβαμε, αγάπητε Γιώργο Φλωρίδη. Για τους πολιτικούς δεν είπαμε ότι αναφερόσουν στους συγγενείς ή στους υπόλοιπους εμάς τους κακομοίριδες. Εννοώ στους πολιτικούς.
1: Πάντως είναι λοιπόν προβληματική η ιδέα του κυρίου Φλωρίδη σε όποιον και αν απευθύνεται. Δηλαδή η ιδέα ότι όποιος ασχολείται με μία πτυχή ενός θέματος είναι για τα μπάζα. Είτε το απευθύνει σε πολιτικά πρόσωπα, προφανώς έτσι περαιτέρω αν το απευθύνει σε συγγενείς κτλ. Είναι προβληματική.
0: Εκτός από αυτό, είναι και υπάρχει μια άλλη πτυχή όλου αυτού. Το να λες ότι η υπόθεση αυτή είναι για τα μπάζα, στην πραγματικότητα είσαι υπουργός δικαιοσύνης. Στέλνεις ένα μήνυμα στην ηγεσία της δικαιοσύνης,
1: σωστό,
0: παρακάτω από, από την ηγεσία, πιο κάτω από την ηγεσία και, και από τους, το εφετείο και από όλα αυτά. Και τι μήνυμα είναι αυτό, είναι ότι παιδιά, μην ασχολείστε, είναι για τα μπάζα τώρα αυτό το πράγμα. Ασχοληθείτε, βρείτε κάτι σοβαρότερο.
1: Συγγνώμη, δεν υπήρξαν και άλλα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που μας έλεγαν και οι υποκλοπές έχουν τελειώσει, παιδιά, και τα τέμπη έχουν τελειώσει και όλα κρίθηκαν στις εκλογές και πήραμε 41%.
0: 41%.
1: Μη θυμηθώ τώρα ποιοι και πώς. Λοιπόν, τώρα εδώ, ακροατής μας γράφει.
0: Ναι.
1: Παιδιά, λέει, σας θαυμάζω, γιατί μιλάει τόση ώρα η κυρία Βούλτεψη και δεν καταλαβαίνω, λέει, τίποτα τι είπε για την Ιταλία και προφανώς ήταν η ίδια ο παράγοντας του Εδεσαϊκού.
0: Εντάξει τώρα. Λες για τον αντιπρόεδρο του Εδεσαϊκού, τώρα είναι.
1: Εντάξει, τι.

0: Εννοώ ρε παιδί μου ότι ο αντιπρόεδρος του
1: ελεσαϊκού βίντεο εκείνο.
0: Δεν το έχεις δει, το έχεις δει.
1: Βεβαίως το έχω δει.
0: Ωραία. Παράγοντας. Ναι, ήθελε να πει ο άνθρωπος ότι κάτι έγινε εκεί με τη δικαιοσύνη, ναι. με τη διαιτησία, λέω και εγώ, με τη διαιτησία, με την αντίπαλη ομάδα και τέτοια, δεν τα βρει κανένα αυτό. Αυτός έβγαλε ένα νόημα να σου πω.
1: Ναι.
0: Αυτό ήθελα να πω.
1: Εντάξει.

0: Πριν κλείσουμε, να σχολιάσουμε λίγο και αυτή την είδηση με την παραλίγο αεροπειρατεία.
1: Οχ.
0: Οχ, μα τώρα ένας Ουκρανός και ένας Ρώσος.
1: Μα είναι.
0: Ποιος βγάζει βάρδιες εκεί.
1: Μα είναι Ουκρανός.
0: Μα είναι στα καλά τους.
1: Γιατί τα πρακτορία στέλνουν ότι ο ένας ήταν υπήκοος του Ομάν και ο άλλος υπήκοος των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων.
0: Δεν ξέρω. Νωρίτερα πάντως αυτή ήταν η είδηση.
1: Είδηση, ναι.
0: Κάποιος εκεί σε κάθε περίπτωση δεν τα. Λύσαν οι άνθρωποι, πήγαν να λύσουν τις προσωπικές τους διαφορές μέσα στο αεροπλάνο.
1: Ναι. Το θετικό είναι ότι εξουδετερώθηκε αυτός που θέλει να ρίξει το αεροπλάνο. Και γλιτώσανε καμιά 180 άνθρωποι. Αυτό είναι το μόνο θετικό. Τώρα τα υπόλοιπα, φαντάζομαι ότι ο κύριος αυτός που κάνει τις βάρδιες στη Fly Dubai, η οποία Fly Dubai, παιδιά, είναι και low cost.
0: Να τον πάρουμε στα,
1: μπαίνετε,
0: στα
1: μπαίνετε στην Emirates που είναι καλύτερη. Λοιπόν, αυτός λοιπόν ο κύριος πρέπει να δώσει μερικές εξηγήσεις, να δει πώς φτιάχνουν τα προγράμματα στα αεροπλάνα.
0: Επίσης, να πούμε ότι έχουμε και έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού,
1: ναι,
0: για τις επόμενες ώρες.
1: Έχουμε φθινόπωρο.
0: Εντάξει, είχατε ξεχάσει πώς είναι το φθινόπωρο.
1: Το έχουμε ξεχάσει. Πηγαίναμε κατευθείαν το καλοκαίρι στο χειμώνα. Είχε το φθινόπωρο. Πρωτοβρόχια.
0: Θα
1: ωραίο.
0: Πάει πολύ καλά με τα κρύα φέτος.
1: Θα πάει καλά,
0: πολύ καλά θα πάει. Πολύ καλά.
1: Θα κάνουν καναπέδες που θα πάει σύννεφα το πράγμα.
0: Πάρε τα κομωδίνα.
1: Ενώ δίνεται τα πάντα όλα.
0: Ό,τι έχει ο καθένας τα καίει.
1: Λοιπόν, σας χαιρετούμε. Θα τα πούμε αύριο.
0: Να είστε καλά.
1: Μην λείψει κανείς.
0: Καλό μεσημέρι. Έρχεται η Νίκη Λιμπεράκη για το μαγκαζίνο.
1: Το μεγάλο μαγκαζίνο.
0: Το μεγάλο μαγκαζίνο.
1: Του Mega News. Γεια σας.

0: Mega News 104,6. Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: Γίνε δημοσιογράφος και άρχισε αμέσως την καριέρα σου. Οι απόφοιτοι της New Media Studies κυριαρχούν στη τηλεόραση, τα sites, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου. Μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-01-06-700.
2: Ακριβή μας γονείς. Η ανατρεπτική κωμωδία που έσπασε τα ταμεία στη Γαλλία παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Εμπορικών. Πρωταγωνιστούν Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, Ελένη Κούρκουλα, Κώστας Βασαρδάνης, Άλκης Μπακογιάννης, Άννα Λουιζίδη. Σκηνοθεσία Προμηθέας Αλιφερόπουλος. Θέατρο Εμπορικών. Ακριβή μας γονείς. Προπόληση more.com και στο 211-1000-365.
1: Η ώρα είναι 2.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι Τετάρτη σήμερα, τελευταία ημέρα του Σεπτεμβρίου, με καιρό βροχερό και με δρόμους γεμάτους. Η πίεση στην κυβέρνηση από το ενεργειακό, τα φάλτσα γαλάζιων στελεχών και την παραπομπή Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο για τα Τέμπη φαίνεται πως έφερε τα μέτρα που ανακοινώθηκαν πριν από λίγο και θα τα δούμε αναλυτικά στη συνέχεια. Γιατί? Γιατί πέραν τη στήριξη στα καύσιμα που την περιμέναμε, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε και προστασία από τους σέρβισερς αλλά και 120 δόσεις για οφειλές στο δημόσιο, κάτι που παρά τις επίμονες πιέσεις και της αγοράς και της αντιπολίτευσης δεν έκανε στη ΔΕΘ. Το βούλευμα που ανοίγει το δρόμο για την παραπομπή Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο πάντως περιέχει επισημάνσεις που σίγουρα θα τροφοδοτήσουν περαιτέρω αντιδράσεις και πολιτική ένταση. Ήδη ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κύριος Φλωρίδης, με τις γνωστές δηλώσεις του για μπαζώματα και μπάζα, βρίσκεται στο επίκεντρο. Ακούτε Mega News 104,6. Είναι το κεντρικό μαγκαζίνο. Είμαι η Νίκη Λιμπεράκη, ο Βασίλης Πριονάς στον ήχο, η Πέρσα Μπόλια στην αρχισυνταξία, η Λεόνη Λογοθέτη και η Κωνσταντίνα Τζίτζη στην επιμέλεια της παραγωγής, η Κατερίνα Τσουκαλά στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-016-1046. Τίτλοι ειδήσεων. Βροχές, καταιγίδες και θυελώδεις άνεμοι, τα χαρακτηριστικά του καιρού. Έκτακτο δελτίο από την Μετεωρολογική Υπηρεσία σε Κρήτη και Εύβοια, τα περισσότερα φαινόμενα και η Αττική στο Κάδρο. Δέσμη μέτρων ανακοίνωσε η κυβέρνηση με φόντο το ενεργειακό. Στα 20 λεπτά αυξάνεται η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης. Από 72 σε 120 οι δόσεις για οφειλές σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία, αυστηροποίηση του πλαισίου των σέρβισερς και αναθεώρηση των μέτρων για τα καύσιμα ανά 15 ημέρες. Πριν από τις 15 Οκτωβρίου, οι ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης με στόχο τη συγκράτησή του κάτω από το 1,75. Καταπέλτη στο βούλευμα του Αρείου Πάγου για την παραπομπή Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο. Δυσχέρανε το έργο της δικαιοσύνης. Τα έργα έγιναν πριν ακόμη συλλεγούν οι σωροί των θυμάτων. Είχαν δε ως σκοπό να επέμβουν αθέμητα στην ενεξελίξη ανακριτική διαδικασία από την οποία προέκυπταν ποινικές ευθύνες, αναφέρουν μεταξύ άλλων οι ανώτατοι δικαστικοί. Πυρομαδών από την αντιπολίτευση αλλά και από συγγενείς των θυμάτων που βάζουν στο κάδρο και τον Γιώργο Φλωρίδη που δήλωνε ότι όποιος πολιτικός μιλάει για μπάζωμα είναι για τα μπάζα. Απολύτως δικαιωμένη η φράση μου, επιμένει ο ίδιος. Μήνυμα Μητσοτάκη και στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας μετά τις άστοχες δηλώσεις στελεχών. Στη δημόσια αντιπαράθεση το ύφος παράγει εντυπώσεις. Ο λόγος μας δεν οφείλει να είναι μόνο πιστικός, πρέπει να είναι και μετρημένος, ενιαίος και ακριβής, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά την εισήγησή του στο Υπουργικό. Στην Αθήνα την προσεχή Τρίτη ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο τη σηματοδοτεί η επίσκεψη για την Ελλάδα και τις ισορροπίες με την Τουρκία στην Ανατολική Μεσόγειο, σχολιάζει ο Διευθυντής των Νέων Γιώργος Μαντέλας. Καταγγελιών συνέχεια για την ιδιωτική κλινική με το ογκολογικό τμήμα χωρίς άδεια στη Θεσσαλονίκη, μαρτυρίες για παραμέληση ακόμη και για υποσιτισμό των ασθενών. Στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας προς έλεγχο, οι καταγγελίες κατά του πρώην Περιφερειάρχη και Επικεφαλής του Ιατρικού Συλλόγου, Γιώργου Πατούλη, που έχουν δει το φως της δημοσιότητας. Θεσμικά, όλοι ελεγχόμαστε, δηλώνει ο Υπουργός Υγείας. Ανοιχτό αφήνει το ενδεχόμενο επιστροφής του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο Πρωθυπουργός της χώρας Άντι Μπέρναμ. Η τρέχουσα συμφωνία για το Brexit προκάλεσε περισσότερη ζημιά παρά καλό, προσθέτει, μιλώντας στο BBC. Και τέλος, θρίλερ στον αέρα για επιβάτες και πλήρωμα πτήσης της Fly Dubai. Οι δύο κυβερνήτες πιάστηκαν στα χέρια, υπάρχουν αναφορές ακόμη και για μαχαίρωμα, σε ένα συμβάν που καταρχάς σήμανε συναγερμό ως πιθανή αεροπειρατεία. Λοιπόν, είναι 4 λεπτά μετά τις 2, είστε πάντα συντονισμένοι στο Mega News 104,6. Πριν από οτιδήποτε άλλο, η Κατερίνα Μπούκα θα μας μεταφέρει την κίνηση, την εικόνα από την κίνηση στους δρόμους. Μέρα με ψυχάλες και όχι μόνο.
1: Προς το παρόν είναι σχετικά ομαλή η ροή. Έχουμε κάποιες καθυστερήσεις αυτήν την ώρα στην περιφερειακή Εγάλεως, στην έξοδο στο ύψος της λίμνης Κουμουνδούρου, στην άνοδο της Αλεξάνδρας αλλά και στην άνοδο της Κατεχάκης στο ύψος της Μεσογείων. Κεντρικά στους δρόμους γύρω από την πλατεία Συντάγματος αλλά και πιο νότια στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, ενώ στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Να υπενθυμίσουμε ότι είναι σε ισχύ και σήμερα κυκλοφοριακές ρυθμίσει στη γραμμή 3 του μετρό, οπότε οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ, 2,5 ώρες νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη.
0: Ευχαριστούμε πολύ, η Κατερίνα Μπούκα. Λοιπόν, θα αρχίσουμε από τα μέτρα που τα περιμέναμε αρκετές ημέρες να ανακοινωθούν και που σε επίπεδο ρεπορτάζ τουλάχιστον ξεπέρασαν τις προσδοκίες που είχαν καλλιεργηθεί, γιατί δεν περιορίστηκαν μόνο σε στήριξη για τις αυξημένες τιμές της ενέργειας των καυσίμων. Ο Βασίλης Τσεκούρας είναι μαζί μας. Βασίλη.
2: Ναι, και έχουμε ένα φλέγμα 4 παρεμβάσεων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Πέρα από τα καύσιμα, διότι είναι κάτι το οποίο μας καίει, αλλά απλά επεκτάθηκαν στην ουσία τα υφιστάμενα μέτρα, πέρα από το ντίζελ, αντί για 15 λεπτά επιδότησης, θα έχουμε 20 λεπτά επιδότησης. Mm-hmm. Άρα λοιπόν θα μειωθούν κατά επιπλέον 5 λεπτά οι τιμές στο ντίζελ. Στη βενζίνη δεν έχουμε κάποια παρέμβαση. Και εδώ το κλείνω με το θέμα των καυσίμων. Δεν έχουμε κάτι περισσότερο δηλαδή mm-hmm. που ανακοινώθηκε από την κυβέρνηση. Το μεγάλο θέμα όμως είναι αυτό που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός ότι αφορά το ιδιωτικό χρέος και κυρίως τη νέα ρύθμιση των 72 δόσεων. Αυτή η ρύθμιση, σου θυμίζω, ενεργοποιήθηκε στα μέσα του καλοκαιριού. Ήταν έως 72 δόσεις για χρέη μέχρι το τέλος του 2023. Αλλάζει λοιπόν πλήρως όλο αυτό και γίνεται ρύθμιση 120 δόσεων και χρέη μέχρι το τέλος του 2024. Άρα λοιπόν αλλάζει όλο αυτό το πλαίσιο, αφορά εκατοντάδες χιλιάδες οφειλέτες αυτή η ρύθμιση, που έχουν παλιά και αρρύθμιστα χρέη, και επίσης για όλα τα καινούργια χρέη, δηλαδή από τις αρχές του 25 και μετά, θα πρέπει να τα ρυθμίσουν στην πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων. Mm-hmm. Αυτό είναι το δεύτερο πλέγμα μέτρων, μετά τα καύσιμα δηλαδή και το ιδιωτικό χρέος. Υπάρχει και κάτι ακόμα το οποίο ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, που έχει να κάνει με τους σέρβισερς, Νίκη. Mm-hmm. Σου θυμίζω ότι υπάρχουν πάρα πολλές γκρινιές, πάρα πολλές καταγγελίες πολιτών για πληστηριασμούς και κατασχέσεις και κάπως πιο ασίδωτες πρακτικές από την πλευρά των σέρβισερς που διαχειρίζονται τα κόκκινα δάνεια. Εδώ λοιπόν ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ένα νέο νομοσχέδιο το οποίο θα φέρει τις επόμενες εβδομάδες στο Υπουργείο Οικονομικών και προβλέπει ότι από τη στιγμή που πιαστεί ένα σέρβισερ να μην ακολουθεί τις τακτικές που πρέπει, τις πολιτικές που πρέπει και τον νόμο, όχι μόνο θα έχει πρόστιμο 500.000 ευρώ, αλλά θα καλείται να επιστρέψει και στον οφειλέτη 5 μηνιαίες δόσεις. Mm. Άρα λοιπόν μιλάμε για ένα βαρύ ποσό, για ένα βαρύ πρόστιμο. Και αυτό ενδεχομένως να γίνει ένα μεγάλο ανάχωμα προς ασύνδετες πρακτικές των services έναντι των οφειλετών, έναντι πολιτών και επιχειρήσεων που απειλούνται με πληστηριασμούς και κατασχέσεις.
0: Τώρα, για το πετρέλαιο θέρμανσης, μας έχεις πει εδώ και καιρό, Βασίλη, ότι πρέπει να περιμένουμε μέσα στο πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου, πιθανότατα προς τα τέλη αυτής της περίοδου, θα μάθουμε. Έχει μπει όμως ο πύχης.
2: Ο πύχης έχει μπει στο 1,75.
0: Ναι.
2: Να θυμίσω στους ακροατές ότι αν ξεκινούσε σήμερα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, θα ήταν 2 ευρώ το λίτρο, ίσως και 2,10 ευρώ το λίτρο. Έχει λοιπόν βάλει ο Πρωθυπουργός τον πύχη στα 1,75 ευρώ, όσο έκλεισε την περασμένη άνοιξη η πώληση του πετρελαίου θέρμανσης. Αυτό που μαθαίνουμε όμως, οι πληροφορίες είναι ότι ο πραγματικός στόχος της κυβέρνησης είναι για πολύ παρακάτω από το 1,75. Δεν μιλάμε ούτε για το 1,60, μιλάμε για ακόμα πιο κάτω. Γίνονται λοιπόν παρεμβάσεις. Κινήσεις από την πλευρά της κυβέρνησης και με τα δηληστήρια να παρέμβουν ουσιαστικά εδώ με μια πολύ μεγάλη έκπτωση από την πλευρά των δηληστηρίων και μια πολύ σημαντική επιδότηση από την πλευρά του κράτους, ώστε η τιμή να είναι ακόμα και κάτω από το 1,5 ευρώ το λίτρο, όπως είναι πληροφορίες.
0: Θα το δούμε. Βασίλη, υπάρχει και ένα στοιχείο αναθεώρησης. Είπε ο κύριος Μητσοτάκης ότι ανατακτά χρονικά διαστήματα θα επανεξετάζεται το περιεχόμενο των μέτρων.
2: Κάθε 15 μέρες δεν είναι και πληροφορία. Κάθε 15 μέρες.
0: Και έχει στείλει και μία επιστολή στην κυρία Φόντερ Λάιεν ο Πρωθυπουργός.
2: Μία επιστολή στην οποία στην πράξη μιλά για ευελιξία. Να δίνεται στα κράτη-μέλη μία ευελιξία στα δημοσιονομικά τους, στο όριο δαπανών όπως το λέμε συνεχώς, δηλαδή στο πόσα μπορεί να ξοδέψει κάθε χρόνο ένα κράτος. Και αυτό γιατί, ώστε να μπορούμε να μειώσουμε ακόμα και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης ή να κάνουμε επιπλέον παρεμβάσεις για να αντιμετωπίσουμε τις αυξημένες τιμές στην ενέργεια και στα καύσιμα.
0: Λοιπόν.
2: Αυτή λοιπόν η επιστολή εστάλει στον Πρωθυπουργό. Θυμίζω ότι κάτι παρόμοιο είπε πριν από λίγες ώρες και η επικεφαλής Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η Λαγκάντ, ότι δηλαδή θα πρέπει να γίνει κάτι τέτοιο. Θα πρέπει να είναι ευέλικτη η Ευρώπη σε αυτά τα ζητήματα.
0: Θα δούμε τι έχουν να πούν οι Βρυξέλλες. Σε πολύ λίγα λεπτά έχουμε ήδη συνδεθεί με την Βελγική Πρωτεύουσα και με τον συνάδελφο Σαράντη Μιχαλόπουλο. Ευχαριστούμε πολύ τον Βασίλη Τσεκούρα. Πρώτα όμως, ας ακούσουμε καταρχάς τον Πρωθυπουργό στο Υπουργικό.
3: Είχαμε μιλήσει για έναν δύσκολο χειμώνα. Πρόκειται στεπώς για μια αλυσιδωτή καταιγίδα η οποία χτυπά την πόρτα όλων των κρατών, δοκιμάζοντας ουσιαστικά τα όρια των χειρισμών τους, κυρίως όμως με έναν τρόπο κοινωνικά δίκαιο, ώστε να ευνοούνται περισσότερο οι πιο ευάλωτοι συμπολίτες μας. Εξάλλου αυτή είναι και η κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα μέτρα να είναι προσωρινά και κυρίως στοχευμένα.
0: Για να ακούσουμε και τους συμπολίτες για τους οποίους μιλάει ο κύριος Μητσοτάκης.
4: Είναι πάρα πολύ ακριβά. Γέμιζα με 85 ευρώ και γεμίζω με 135.
5: Θα λιώσουμε, θα καούμε εμείς πια καύσιμα. Εμείς και εγώ είμαστε.
6: Εάν η μετακίνηση έστω για τη δουλειά πριν ήταν στα 150 ευρώ μηνιαία, τώρα σίγουρα έχει αυξηθεί περίπου στα 80 ευρώ με 100.
7: Οπότε χρησιμοποιώ το λεωφορείο ή στο περπάτημα ή σε κάποια ηλεκτρονικά ποδήλατα, ηλεκτρικά ποδήλατα τα οποία έχουν βάλει δήμοι.
8: Τα πόδια και στην κοινωνία.
9: Τι θα σκεφτείς να βάλεις, τη βενζίνη, το φαΐ ή το πετρέλαιο?
10: Αν βάλουμε πετρέλαιο δεν θα έχουμε να ψωνίσουμε σούπερ μάρκετ, φάρμακα, γιατρούς. Όλα πληρωμένα έτσι, όλα τα πληρώνουμε. Δεν είναι τίποτα δωρεάν.
0: Και πάμε λοιπόν στις Βρυξέλλες, στο Σαράντι Μιχαλόπουλο, να δούμε αν έχουμε να περιμένουμε κάτι παραπάνω από πλευράς ευρωπαϊκής, δηλαδή μια δυνατότητα περισσότερη για βαθύτερες παρεμβάσεις στο ενεργειακό. Σαράντι.
11: Προς το παρόν, Νίκη, περιμένουμε μέτρα εξοικονόμησης. Δηλαδή, τα κράτη-μέλη να μειώσουν τη ζήτηση σε φυσικό αέριο και ηλεκτρική ενέργεια. Αυτό μπορεί να είναι μείωση του περιττού φωτισμού στους δημόσιους χώρους, μείωση της θερμοκρασίας μέσα στα δημόσια κτίρια κτλ. Ο ελέφαντας μέσα στο δωμάτιο είναι ουσιαστικά αν θα δοθεί ευελιξία ή όχι, πάντα σε προσωρινή βάση. Αυτό που μας λένε εδώ κάποιοι, Νίκη, είναι ότι η Ευρώπη, η ευρωπαϊκή οικονομία δεν είναι στα επίπεδα που ήταν όταν πήραμε παρεμφερή μέτρα κατά τη διάρκεια του COVID. Είμαστε σε χειρότερη κατάσταση. Mm. Από εκεί και πέρα όμως αναγνωρίζουν παράλληλα ότι ήδη πάνω από 50 εκατομμύρια νοικοκυριά στην Ευρώπη αντιμετωπίζουν κίνδυνο ενεργειακής φτώχειας.
0: Ή θα πεινάσουν ή θα παγώσουν, αυτό είπε ο αρμόδιος επιτροπής.
11: Θα πεινάσουν ή θα παγώσουν, ο Γιώργενσεν, ο Επίτροπος Ενέργειας. Από την άλλη όμως, Νίκη, μπορεί να γίνουν χειρότερα τα πράγματα. Έχει βγει ο Τραμπ, έχει πει ο Αμερικανός Πρόεδρος, ότι θα μειώσει ή θα κόψει τελείως τις εξαγωγές δίζελ προς την Ευρώπη, προκειμένου να συγκρατήσει τις τιμές στο εσωτερικό. Και αυτό γιατί? Γιατί έρχονται ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ τον Νοέμβριο. Οπότε για πολιτικούς λόγους μπορεί να δημιουργήσει αυτή τη στιγμή ο Τραμπ στην Ευρώπη ένα τόσο σοβαρό πρόβλημα με το δίζελ. Βγαίνει βέβαια και ο Απόστολος Τζιζικώστας, ο Ευρωπαίος Επίτροπος Μεταφορών, και είναι καθησυχαστικός με στοιχεία και λέει ότι δεν έχουμε πρόβλημα από τα καύσιμα, ούτε θα αντιμετωπίσουμε πρόβλημα από τα καύσιμα. Από εκεί και πέρα διευκρινίζει, όλα αυτά είναι προς το παρόν.
0: Λοιπόν,
11: άρα
0: ναι,
11: το
0: υπάρχει...
11: μεγάλο θέμα δεν είναι η προμήθεια, είναι οι τιμές.
0: Σωστά.
11: Και άμα κάνει κινήσεις και ο Τραμπ, τότε θα υπάρχει πρόβλημα.
0: Υπάρχει ένας αστερίσκος σε όλα. Αυτό βέβαια μας δίνει ίσως και την ελπίδα ότι μπορεί να δούμε και βήματα γενναία, όπως έχει συμβεί σε ακραίες συνθήκες κατά το πρόσφατο παρελθόν από πλευράς Βρυξελών. Ευχαριστούμε θερμά το Σαράντι Μιχαλόπουλο. Και αμέσως την Ιωάννα Μάνδρου, γιατί η παραπομπή Τριαντόπουλου, τη συζητούσαμε χθες τέτοια ώρα, Ιωάννα, έρχεται πια να φωτιστεί με το περιεχόμενο του βουλεύματος των ανώτατων δικαστικών του Αρείου Πάγου και περιλαμβάνει αρκετές επισημάνσεις που σίγουρα θα τροφοδοτήσουν και αντιδράσεις και πολιτική αντιπαράθεση. Ας μείνουμε στην ουσία. Τι διαπιστώνουν οι δικαστές?
12: Ναι, Νίκη, νομίζω ότι έχεις απόλυτο δίκιο. Η διαδικασία που περιγράφεται στο πολυσέλιδο βούλευμα είναι εξαιρετικά σημαντική και από πολιτικής και από δικαστικής πλευράς, διότι οι ανώτατοι δικαστικοί υπουργοί δεν μένουν μόνο στο παράνομο της διαδικασίας αλλήλωσης φορολογικής, αλλά προχωρούν πολλά βήματα πιο κάτω, αναφέροντας και σημειώνοντας με έμφαση ότι σκοπός όλης αυτής της διαδικασίας ήταν, όπως αναφέρεται επί λέξη, να δυσχερανθούν οι έρευνες για τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων, να επέμβουν αθέμητα στην ανεξελίξη ανακριτική διαδικασία, από την οποία προέκυπταν ποινικές ευθύνες για συγκεκριμένα πρόσωπα, και αφετέρου να προσπορήσουν παράνομο ηθικό όφελος στους υπαίθειους των διερευνόμενων αδικημάτων. Το βούλευμα αναφέρει ότι αυτή η διαδικασία έγινε σε χρόνο τέτοιο που ακόμα δεν είχαν συλλεγεί ούτε οι σωροί των θυμάτων, με αποτέλεσμα μία σωρό, το όνομα της οποίας του θύματος αναφέρεται, να μην ανεβρεθεί, ενώ γίνεται εκτενής αναφορά στην απώλεια συγκεκριμένων αποδεικτικών στοιχείων και βεβαίως στο γεγονός, όπως σημειώνεται στο βούλευμα, ότι με τις παραπάνω ενέργειες οι παραπεμπόμενοι, δηλαδή Τριαντόπουλος αγοραστός και τρία υψηλόβαθμα στελέχη κρατικών υπηρεσιών, όπως αναφέρει το βούλευμα, με τις ενέργειές τους και με τις παραλήψεις τους, προκάλεσαν βλάβη στους παθόντες και στις οικογένειες των θυμάτων, καθώς τους αποστέρησαν από κρίσιμα αποδεικτικά υλικά προς άσκηση των δικαιωμάτων τους κλπ.
0: Ιωάννα, κάτι τελευταίο, αν μου επιτρέπεις, γιατί το ακούω σε σειρά δηλώσεων τις τελευταίες ώρες. Υπάρχει ένα αντεπιχείρημα, στο βάλουμε εντός εισαγωγικών, για το γιατί δεν είναι κάτι σοβαρό αυτό που συμβαίνει με τον κύριο Τριαντόπουλο. Το άκουσα να το λέει και ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Λέει, ο κύριος Τριαντόπουλος δεν κατηγορεί το ότι έδωσε εντολή να γίνει κάτι, αλλά δεν φρόντισε να μην γίνει επέμβαση με τρόπο τέτοιο ώστε να κινδυνεύσουν να χαθούν στοιχεία. Είναι ακριβής αυτή η διατύπωση? Και αν είναι ακριβής, το διαπαραλήψεως τελούμενο αδίκημα είναι κάτι ελαφρύτερο?
12: Να ξεκινήσουμε καταρχήν και να πούμε ότι πράγματι αυτό που αποδίδεται ως αδίκημα πλέον στο ειδικό δικαστήριο ως κατηγορούμενος είναι διαπαραλήψεως. Όχι ότι είπε «μπαζώστε», δεν είπε τίποτα, δεν παρενέβη να πει «στοπ». Το διαπαραλήψεως στα νομικά δεν είναι λιγότερο βαρύ από το δια της πράξεως. Αλλά εδώ αυτό που σου διαβάζω δεν έχει να κάνει με το πράξης ή παράληψης. Έχει να κάνει με το σκοπό που αποδίδεται από τους ανώτατους δικαστές τους κατηγορούμενους.
0: Ένα σκοπό που
12: να
0: μπορεί
12: να διεκεράνουν τις έρευνες με σκοπό να ωφελήσουν αυτούς για τους οποίους γινόταν η έρευνα να αποκαλυφθούν. Και το κυριότερο είναι ότι το βούλευμα δίνει μεγάλη και σχολαστική απάντηση στους ισχυρισμούς Τριαντόπουλου και αγοραστού ότι δεν ήταν αρμόδιοι. Για τον Χρήστο Τριαντόπουλο έχει πολύ σημαντική αναφορά, γιατί λέει ότι δεν ήταν μεν αρμόδιος με την έννοια να ήταν ο αρμόδιος υπουργός, αλλά το βούλευμα αναφέρει ότι όταν έγινε το πολύ νεκρό δυστύχημα αμέσως ενεργοποιήθηκε ένα ειδικό σχέδιο διαχείρισης ανθρωπίνων απολειών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και ότι ο κύριος Τριαντόπουλος στο πλαίσιο αυτής της ενεργοποίησης είχε εντολή μέσω του κυρίου Μπρατάκου να συντονίζει τα πάντα σχετιζόμενα με το πολύ νεκρό δυστύχημα. Άρα σου λέει, κύριε, ήσουν αρμόδιος.
0: Του δόθηκε η αρμοδιότητα, του ανατέθηκε το έργο. Μάλιστα.
12: Το έργο. Για τον δε αγοραστό, και κλείνω με αυτό, ότι ήταν περιφερειάρχης, είχε αρμοδιότητα, καθήλυνη αρμοδιότητα, να κινητοποιήσει τις τεχνικές υπηρεσίες. Αλλά το βούλευμα εδώ ξεκαθαρίζει ένα πράγμα. Όχι για να αλλοιώσει, μόνο για να ομαλοποιήσει το χώρο για να προχωρήσουν οι έρευνες.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ, Ιωάννα. Έπεται συνέχεια, κυρίες και κύριοι. Πάντως είναι ένα θέμα που βρίσκεται στην κορυφή του δημόσιου διαλόγου και μάλιστα πολυεπίπεδα. Να ακούσουμε τι δήλωσε στη δημόσια τηλεόραση ο κύριος Μπούγας, ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης.
13: Δεν κατηγορείται ότι έκανε κάποια παράνομη πράξη ο κύριος Τριαντόπουλος, αλλά επειδή παρέλειψε.
14: Παράβαση καθήκοντος.
13: Παράβαση καθήκοντος δια παραλήψεως. Δηλαδή δεν εμπόδισε μια διαδικασία η οποία παραβίασε κατά την κρίση του Δικαστικού Συμβουλίου, παραβίαζε το νόμο. Δεν παρέλειψε να την εμποδίσει.
0: Η κυρία Αποστολάκη από το ΠΑΣΟΚ εδώ σε εμάς, στο Mega News 104,6 για τον κύριο Τριαντόπουλο.
15: Αναβάθμιση του κατηγορητηρίου από το Δικαστικό Συμβούλιο δεν προέκυψε. Το ΠΑΣΟΚ, εάν έκανε πρόταση για σύσταση προανακριτικής επιτροπής με άλλο περιεχόμενο, αν θέλετε την εκτίμησή μου και σας μιλώ ως δικηγόρος, δεν θα παραπεμπόταν ο κύριος Τριαντόπουλος. Διότι δεν θα ήταν στοιχειοθετημένη η πρότασή μας για σύσταση προανακριτικής επιτροπής. Επειδή ήταν στοιχειοθετημένη με βάση το περιεχόμενο της δικογραφίας, ο κύριος Τριαντόπουλος παραπέμφθη.
0: Βέβαια δεν παραπέμπεται μόνο ο κύριος Τριαντόπουλος αλλά και ο κύριος αγοραστός, ο τέος περιφερειάρχης. Να ακούσουμε τι λέει. Ο ίδιος δηλώνει αναρμόδιος.
16: Περιφέρεια Θεσσαλίας είναι αναρμόδια, δεν έχει αρμοδιότητα. Το μόνο που διέθεσε είναι τα μηχανήματα τα οποία ζητηθήκαν από το συντονιστικό όργανο πολιτικής προστασίας.
0: Ο κύριος Κουτσούμπας για την παραπομπή Τριαντόπουλου και θα ακούσετε αμέσως μετά και την κυρία Κωνσταντοπούλου.
14: Η ίδια η παραπομπή του Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο αποδεικνύει πως η κυβέρνηση προσπάθησε και συνεχίζει να προσπαθεί να κρύψει εδώ και σχεδόν 4 χρόνια τις τεράστιες ευθύνες της, τις δικές της συνολικά, του Πρωθυπουργού, των Υπουργών της, για όλη αυτή τη συγκάλυψη του εγκλήματος των Τεμπών.
17: Βλέποντας ποια είναι η τύχη Τριαντόπουλου, Αγοραστού και λοιπόν που πλέον παραπέμπονται και ο κ. Φλωρίδης ήθελε να τους καλύψει, πρέπει να έρθει να απαντήσει ποιος είναι τώρα για τα μπάζα.
0: Λοιπόν, υπάρχει μέσα σε αυτό το κάδρο λοιπόν και ο κύριος Φλωρίδης. Γιατί είχε επιλέξει να κάνει εκείνη τη γνωστή δήλωση ότι όποιος μιλάει για μπάζωμα είναι για τα μπάζα. Ο ίδιος θυμίζει ότι είπε όποιος πολιτικός μιλάει για μπάζωμα είναι για τα μπάζα. Πάντως η συνολική του στάση σε αυτήν την ιστορία, με αχμή την επιμαχή δήλωση που μόλις ακούσατε, τον φέρνει αντιμέτωπο και με τους συγγενείς αλλά και με πολιτικούς άλλων κομμάτων. Ο κύριος Ψαρόπουλος, δικηγόρος ο ίδιος και βέβαια πατέρας της Μάρφης.
18: Ο κύριος Κουτορίδης ήταν συνεπής να είναι αντίδικος των συγγενών. Έχει και το θράσος να κατεβαίνει υποψήφιος βουλευτής στην περιφέρεια της Θεσσαλονίκης.
3: Ναι.
18: Δηλαδή για τέτοιο θράσος μιλάμε.
0: Ο κύριος Τσίπρας αναφέρθηκε στον κύριο Φλωρίδη αξιώνοντας και την παραίτησή του.
19: Αυτός που θα πρέπει μετά τη σημερινή απόφαση, αν έχει τη στοιχειώδη πολιτική ευθυξία να παραιτηθεί από τη θέση του, είναι ο Υπουργός Δικαιοσύνης.
0: Και του απάντησε ο κύριος Φλωρίδης μέσω ημών.
20: Αυτό που δεν έχει χωνέψει ποτέ ο κύριος Τσίπρας είναι ότι δόθηκε μία μάχη στο πολιτικό επίπεδο προκειμένου να αποκαλυφθεί η συνωμοσία, και η συνωμοσία αποκαλύφθηκε. Όταν τώρα ένας πρώην πρωθυπουργός, ο οποίος τη βραδιά που κάηκαν 104 άνθρωποι φρικτά, συγκάλεσε μία σύσκεψη θέατρο για να πει πότε θα πετάξουν την άλλη μέρα τα αεροπλάνα ενώ οι άνθρωποι είχαν καεί, και δεν παραιτήθηκε κανένας υπουργός από τους εμπλεκόμενους της κυβέρνησής του τότε, λέγοντας ο κύριος Τσίπρας ότι όλα καλά τα κάναμε, θα έρθει τώρα να ζητάει την παραίτηση για μία φράση.
0: Και αισθάνεται δικαιωμένος από τη φράση που είπε.
20: Όσοι από τους πολιτικούς σε αυτό το θολό τοπίο μιλούν για μπάζωμα, είναι για τα μπάζα. Αυτή είναι η φράση. Λοιπόν, ακριβώς όμως αυτή είναι η φράση. Τι αποφεύγουν να πούνε? Το από τους πολιτικούς. Οπότε σου λέει αυτή πάει και στους συγγενείς, πάει και σε όλο τον κόσμο, πάει στους πάντες που μπορούν να μιλήσουν για τον μπάζα.
0: Επιμένει ο κύριος Φλωρίδης και όλο αυτό συμπληρώνει το πολιτικό παζλ της ημέρας. Η Σοφία Φασουλάκη είναι μαζί μας. Σοφία, να τα πάρουμε έτσι λίγο συνολικά τα πράγματα. Είχαμε μέτρα που ξεπέρασαν κατά πολύ τον πύχη που είχε μπει τις προηγούμενες ημέρες. Δηλαδή, είδαμε ο Πρωθυπουργός να δίνει και πράγματα που τα ζητούσε η αγορά και πίεζε και η αντιπολίτευση. Αλλά δεν έκρινε σκόπιμο να τα ανακοινώσει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, για παράδειγμα. Βλέπουμε αναθεώρηση σε τακτά χρονικά διαστήματα. Να συνδέσουμε την κατάσταση όχι μόνο με την πίεση στο ενεργειακό αλλά και με το πολιτικό κλίμα, με αιχμή και την παραπομπή Τριαντόπουλου.
21: Ναι, καλό μεσημέρι, Νίκη. Νομίζω ότι θα ήμασταν σωστότεροι αν κάναμε μια ευρύτερη σύνδεση. Πράγματι, το θέμα το ενεργειακό είναι πολύ σημαντικό και μεγάλο. Ο Πρωθυπουργός μιλάει για έναν πολύ δύσκολο χειμώνα, για έναν ενεργειακά βαρύ χειμώνα, μετά την επιστροφή του από τις ΗΠΑ, όπου όλοι οι ηγέτες συζητούσαν ακριβώς αυτό. Και γι' αυτόν τον λόγο, κάθε 15 μέρες η κατάσταση θα γίνεται μια επισκόπηση της κατάστασης και όποτε χρειάζεται, όπως είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, η κυβέρνηση θα παρεμβαίνει. Μην ξεχνάς ότι εστάλει και αυτή η επιστολή στην Κομισιόν με την ελληνική κυβέρνηση να επιδιώκει κάποια αλλαγή σε αυτό το τοπίο. Ποια είναι αυτή η αλλαγή, δηλαδή, Νίκη? Να μπορούν τα κράτη-μέλη να ξοδεύουν, να θες να ανοίγουν το πορτοφόλι, να ανοίγουν το κορβανάκι, να μπορούν να ξοδεύουν κάτι παραπάνω από τα πλεονάσματά τους, χωρίς αυτά να προσμετρώνται, αυτές οι δαπάνες να προσμετρώνται στους κρατικούς προϋπολογισμούς. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το άλλο κομμάτι βέβαια είναι ότι εδώ και τουλάχιστον ένα μήνα η κυβέρνηση δέχεται ένα απίστευτο pressing κάπου από την αντιπολίτευση, η οποία υποστηρίζει ότι τα μέτρα έπρεπε να έχουν ληφθεί όχι τώρα, αλλά εδώ και πάρα πολύ καιρό. Γιατί τα νοικοκυριά αναστενάζουν, φαίνεται αυτό άλλωστε και στις μετρήσεις και στις δημοσκοπικές έρευνες, ότι το κόστος ζωής παραμένει το νούμερο ένα πρόβλημα. Μην ξεχνάμε βέβαια ότι μέσα σε αυτό το τοπίο έχουμε μπροστά μας και εκλογές το αργότερο τον Μάιο, και βέβαια η κυβέρνηση είναι αναγκασμένη να περάσει αυτόν τον πολύ δύσκολο χειμώνα έχοντας το βλέμμα στραμμένο τις κάλπες, Νίκη. Δεν θα είναι και ο πιο εύκολος χειμώνας και ο πιο, αν θέλεις...
0: Άλλωστε, Σοφία, νομίζω ότι οι εισηγήσεις που γίνονταν τους προηγούμενους μήνες προς τον κύριο Μητσοτάκη να επισπεύσει την προσφυγή στις κάλπες γίνονταν γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, για να προλάβει έναν χειμώνα που θα μπορούσε, λόγω της οικονομίας κατά κύριο λόγο, αλλά και διάφορων άλλων υποθέσεων που είναι ανοιχτές στην κοινή γνώμη, να προκαλέσει πολύ μεγάλη φθορά στην κυβέρνηση.
21: Σωστά. Σωστά, υπήρχαν αυτές οι εισηγήσεις, μάλιστα από τον περασμένο Μάρτιο, Νίκη, όταν τότε η Νέα Δημοκρατία εμφάνιζε ένα ποσοστό εκεί γύρω στο 30% πάλι δημοσκοπικά. Ήταν λίγο λίγες ημέρες, εκείνες τις ημέρες που που η Ελλάδα είχε στείλει την πρώτη φρεγάτα, τον Κίμωνα, στην Κύπρο, μετά την επίθεση που είχε δεχτεί στην βάση της. Τότε ήταν για πολλούς ο κατάλληλος χρόνος για την εκλογική αναμέτρηση. Ο Πρωθυπουργός θέλησε να μείνει πιστός σε αυτό που λέει πάντοτε θεσμικά, ότι θέλει να κλείνει αυτούς τους κύκλους. Μπροστά του όμως έχει πολύ δύσκολο χειμώνα και, όπως πολύ σωστά είπες, και πολλά πράγματα να μαζεύονται.
0: Η παραπομπή Τριαντόπουλου πώς αντιμετωπίζεται και πώς θα γίνει η διαχείρισή της από το Μέγαρο Μαξίμου?
21: Κοίταξε, ήδη από την κυβέρνηση υποστηρίζουν ότι θα πρέπει πρώτον να αφήσουμε τη δικαιοσύνη να μιλήσει, ότι αυτό είναι ένα ενδιάμεσο στάδιο, η έκδοση του βουλεύματος, ότι η τελική απόφαση θα υπάρχει μετά την δικαστική κρίση. Επιμένει στην αθωότητα, στη θέση που έχει εκφράσει εδώ και πάρα πολύ καιρό ο κύριος Τριαντόπουλος, ότι δηλαδή ο ίδιος δεν έδωσε καμία εντολή για να γίνουν εργασίες εκεί. Βέβαια και το βούλευμα δεν μιλά για εντολή, Νίκη, αλλά ότι δεν απέτρεψε εργασίες.
0: Και ότι ήταν και έτη μετέδιος αρμόδιος εκεί με εντολή του κυρίου Μπρατάκου. Να κλείσουμε και με τα φάλτσα, Σοφία. Γιατί, να, για παράδειγμα, κάποιος θα μπορούσε να πει ότι θα προκαλέσει φθορά στην κυβέρνηση η επιμονή του κυρίου Φλωρίδη να υπερασπίζεται μια δήλωση που και υφολογικά, εντάξει, νομίζω μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι δεν αρμόζει στο κοινοβουλευτικό ήθος. Επιμένει ο κύριος Φλωρίδης να μιλάει για ανθρώπους που αναφέρονται σε μπάζωμα και είναι για τα μπάζα.
21: Ναι, δεν αρμόζει ακόμα και όταν αναφέρεσαι σε πολιτικούς σου αντιπάλους, θα έλεγα εγώ, Νίκη. Βέβαια, στην κυβέρνηση, ξέρεις, συνδέουν αυτή την υπόθεση, αυτή την φράση, την αποστροφή του κυρίου Φλωρίδη, με το γεγονός ότι πολλοί συνέδεαν το μπάζωμα, το επωνομαζόμενο μπάζωμα, με το ξυλόλιο τότε, με τις θεωρίες του ξυλολίου. Σε κάθε περίπτωση όμως, αυτές οι εκφράσεις.
0: Θεωρίες που και ο κύριος Μητσοτάκης είχε αναφέρει σε συνέντευξή του, αλλά και ο Εδωασάμ στο πόρισμα που ο κύριος Φλωρίδης μας είπε να έχουμε ως Ευαγγέλιο, επίσης περιείχε.
21: Σωστά. Το οποίο στη συνέχεια ανατράπηκε, θυμίζω.
0: Ναι.
21: Το Ευαγγέλιο.
0: Λοιπόν.
21: Σε κάθε περίπτωση, να σου πω ότι στο Υπουργικό Συμβούλιο ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έλεγε ότι μάλλον τράβηξε το αυτοί όσων αστοχούν με τέτοιες δηλώσεις. Σαν και αυτές που είδαμε το τελευταίο διάστημα με την κίνηση στους δρόμους και τα 10 ευρώ, τα θυμάσαι να μην τα επαναλαμβάνουμε.
0: Ναι.
21: Ο λόγος μας δεν μπορεί παρά να είναι πιστικός, είπε ο Πρωθυπουργός, αλλά πρέπει να είναι και μετρημένος και ακριβής. Ναι. Γνωρίζοντας το τέλος ότι όλους μας θα μας κρίνουν οι πολίτες. Αλλά μέχρι τότε, είπε, είναι η δική μου ευθύνη να αξιολογώ συμπεριφορές υπουργών και βουλευτών.
0: Ποιος ξέρει, αυτό το τελευταίο μπορεί να είναι και καρφί για την κυρία Μπακογιάννη. Είναι δική μου ευθύνη να αξιολογώ. Για να δούμε. Ευχαριστούμε πολύ, Σοφία. Να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό για τα φάλτσα, τα γαλάζια.
3: Ξέρουμε πολύ καλά, κυρίες και συνάδελφοι, ότι στην δημόσια αντιπαράθεση και το ύφος παράγει εντυπώσεις. Άρα σε αυτές τις συνθήκες ο λόγος μας δεν οφείλει να είναι μόνο πιστικός, πρέπει να είναι και μετρημένος, ενίος και ακριβής, γνωρίζοντας ότι στο τέλος της ημέρας όλους θα μας κρίνουν οι πολίτες. Αλλά μέχρι τότε βέβαια είναι δικιά μου ευθύνη να αξιολογώ ατομικές συμπεριφορές βουλευτών και υπουργών.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα και στην αντιπολίτευση. Έχουν περάσει πια κάποιες ώρες από την ανακοίνωση των μέτρων, να δούμε πώς τα υποδέχονται και το ΠΑΣΟΚ και η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, όπου βέβαια υπάρχει έτσι πλήθος τοποθετήσεων και για το θέμα του κυρίου Τριαντόπουλου. Αντώνης Γιώκας έχει συνολικά το ρεπορτάζ. Αντώνη.
1: Ξεκινώντας από το ΠΑΣΟΚ, Νίκη, το κύριο Τσουκαλά, σχολιάζοντας τις εξαγγελίες των νέων μέτρων του Πρωθυπουργού, σχολιάζει ότι πρόκειται για έναν πανικόβλητο Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος ξύλωσε σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο το pullover του success story της οικονομικής του πολιτικής. Επίσης, χαρακτηρίζει τον Πρωθυπουργό φορολάγνο πολιτικό. Δαιμονικά αρνείται να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωση, λαιλατώντας το εισόδημα των πολιτών σε πολύ σκληρό ύφος ήταν η τοποθέτηση του Πασόκ για τα όσα εξήγηλε ο Κυριάκος. Το τάξη, το ίδιο μήκο κύματο βέβαια κινήθηκε και η Ελλάς, δεν διαφοροποιήθηκε πάρα πολύ. Επί τη ουσία, τονίζει η ελληνική αριστερή στην παράταξη ότι οι πολίτες δεν ζητούν 15 μέρα επιδόματα και προεκλογικά φιλοδορήματα. Ζητούν μόνιμη μείωση των τιμών και έλεγχο στην πηγή και μια κυβέρνηση που θα έχει την βούληση να συγκρουστεί με την ασφροκέρδη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αντώνη. Ο Αντώνης Γκιώκας μίλησε εδώ στο σταθμό μας, στο Mega News 104,6 και ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος. Αξίζει να τον ακούσουμε γιατί κάνει μια εκτίμηση για την επόμενη μέρα, για το γρίφο της κυβερνησιμότητας.
14: Θα έχουμε κατά 99,9% κυβέρνηση συνεργασίας, ευρύτερη. Ειδικού σκοπού φυσικά, για κάποιο χρονικό διάστημα, μέχρι να μπορέσει να ανακάμψει εντός εισαγωγικών και το κυβερνών πρώτο κόμμα έχει μεγάλη φθορά και υπάρχουν και αντιθέσεις και προσωπικά προς τον κύριο Μητσοτάκη από τους ίδιους. Και βέβαια, χωρίς τον κύριο Μητσοτάκη φυσικά, με κάποιον άλλον, θα είναι ανοιχτός ο δρόμος και για τον κύριο Ανδρουλάκη και για τον κύριο Τσίπρα και για τον κύριο Σαμαρά.
0: Και ελάτε τώρα να σταθούμε στο πεδίο της εξωτερικής πολιτικής. Λιγότερο από μία εβδομάδα απομένει ως την επίσκεψη στην Αθήνα του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας. Ο Μάρκο Ρούμπιο έρχεται. Ένα ερώτημα είναι τι κομίζει στις αποσκευές του για την Ανατολική Μεσόγειο, τη χώρα μας, τις ισορροπίες με την γειτονική Τουρκία. Και βέβαια δεν μπορούμε να αγνοήσουμε και τη συγκυρία, κυρίες και κύριοι, γιατί έρχεται να λάβει μέρος και στον έκτο στρατηγικό διάλογο Ελλάδα-Ηνωμένων Πολιτειών. Από την άλλη, έρχεται και την ώρα που είναι πολύ νοπές οι αντιδράσεις από το δημοσίευμα της Wall Street Journal που χρεώνει στην κυρία Kimberly Guilfoyle, την πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα, μια σειρά δηλώσεων διόλου τιμητικών για το σεβασμό στη δημοκρατία και στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες. Ο Γιώργος Μαντέλας, ο Διευθυντής των Νέων, είναι μαζί μας. Να δούμε τι μπορούμε να περιμένουμε από αυτήν την επίσκεψη, Γιώργο.
2: Καταρχήν να περιμένουμε να γίνει, γιατί σας θυμίζω ότι είναι μια επίσκεψη την οποία την περιμένουμε εδώ και περίπου έναν χρόνο και αναβάλλεται συνεχώς για διάφορους λόγους, αλλά αναβάλλεται. Mm-hmm. Αυτή τη φορά η Αθήνα πληροφορείται από το State Department ότι θα γίνει. Δηλαδή, αν όλα πάνε καλά, την Τρίτη το βράδυ θα προσγειωθεί το Air Force, δεν ξέρω ποιο απ' όλα, mm-hmm. One, στα Σπάτα και ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Μάρκ Ρούμπιο, συνοδευόμενος από δύο υφυπουργούς, από ό,τι μαθαίνουμε, θα έρθει την Τετάρτη, θα έχει συνεργασία με τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών στο πλαίσιο του διαλόγου που είπες, αλλά το σημαντικότερο, μέσα στη μέρα θα δει και τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Και εκεί στο τραπέζι θα μπουν τα μεγάλα θέματα. Ελληνοτουρκικά, η ιστορία της Ανατολικής Μεσογείου, Ουκρανικό, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, έστω και αν εμείς εδώ δεν το παρακολουθούμε γιατί είναι λίγο μακριά τα σύνορα από τη Ρωσία, και βεβαίως η ελληνική παρουσία στην Ερυθρά Θάλασσα, για την οποία χθες ο Νίκος δεν διασκύπησε καμπανάκι, λέγοντας ότι κάτω έχουν μείνει.
0: Είμαστε μόνοι μας. Εμείς και η Ιταλία έχουμε απομείνει.
2: Έτσι ακριβώς. Την ώρα που από εκεί περνάει όλο το εμπόριο το οποίο κατευθύνεται για την Ευρώπη. Συνεπώς, κάτι πρέπει να γίνει και μάλιστα γρήγορα. Έχω την αίσθηση ότι θα είναι μια πάρα πολύ κρίσιμη συνάντηση αυτή, γιατί εκτός ότι θα αναδειχθεί ο ρόλος της Ελλάδος στην περιοχή, που είναι ο ρόλος σταθερότητας, γιατί αυτό είναι η Ελλάδα πλέον, αυτό πουλάει προς τα έξω, θα είναι και ατζέντα η οποία θα αναζητήσει υποστήριξη από τις Ηνωμένες Πολιτείες επί του πρακτέου. Γιατί μέχρι τώρα ό,τι παίρνουμε το πληρώνουμε και το αγοράζουμε πανάκριβα. Μήπως ήρθε η ώρα, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, η Ελλάδα να στηριχθεί και με άλλους τρόπους, εν όψη για παράδειγμα του καλωδίου που πρέπει να κατέβει από την Αθήνα, από την Ελλάδα στην Κύπρο, και το οποίο έχει κολλήσει κάπου νότια της Κάσου και περιμένει εδώ και δύο χρόνια να ξεκινήσουν οι εργασίες του.
0: Γιώργο, παίζει ρόλο η συγκυρία, το συνδέω και πάλι με αυτό το δημοσίευμα της Wall Street Journal, που στη Ρουμανία για παράδειγμα έχει προκαλέσει σάλο. Παίζει ρόλο η συγκυρία σε αυτήν την επίσκεψη, μπορεί να είναι κάτι που κάπως με κάποιον τρόπο θα τεθεί ή θα δημιουργήσει ένα κλίμα?
2: Δεν νομίζω ότι θα επηρεάσει το κλίμα στη συνάντηση. Πιστεύω ότι θα γίνει στη σκιά του δημοσίευματος, το οποίο θα είναι κάπως σαν ο ελέφαντας στο δωμάτιο. Αλλά νομίζω ότι δεν θα είναι το θέμα το οποίο θα συζητηθεί. Θα το έχουν στο πίσω μέρος του μυαλού τους όλοι, αλλά δεν θα δοθεί, πιστεύω, αφορμή για να γίνει μια τέτοια συζήτηση. Κανείς δεν θέλει μετά από μια συνάντηση που άργησε έναν χρόνο να αρχίσει να συζητά για το τι έγινε στη Ρουμανία και τι θα μπορούσε να γίνει στην Ελλάδα, που νομίζω ότι το απάντησε έτσι κι αλλιώς ο Παπασταύρος σε εκείνο το περίφημο δείπνο και με βάση την κυβέρνηση και έχει κλείσει και συζήτηση.
0: Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ. Κρατάμε βεβαίως το αρχικό σου σχόλιο, εφόσον γίνει η επίσκεψη του κυρίου Ρούμπιο. Θα δούμε. Έτσι, μας χωρίζουμε λίγα 24 ώρα. Ευχαριστούμε πολύ. Ο Γιώργος Μαντέλλας, ο Διευθυντής των Νέων. Και στο Μαρίνο Γκασιάμι έχουμε ασκήσεις στη γειτονική Τουρκία. Έχουμε και εδώ ασκήσεις, Μαρίνο, άλλες προγραμματισμένες, άλλες με διαφορετική σύνθεση τελικά.
4: Πράγματι, και με δεδομένο ότι η άσκηση θαλασσόλικος της Τουρκίας ολοκληρώθηκε με ένα σενάριο κατάληψης νησιού, ουσιαστικά η απάντηση ήρθε σήμερα, μάλλον πιο συγκεκριμένα χθες, από την Αθήνα, καθώς στο πλαίσιο της άσκησης άνευ στρατευμάτων Αλέξανδρος, ο αρχηγός Γεθά διέταξε μια έκτακτη κινητοποίηση όλων των δυνάμεων ταχείας αντίδρασης της χώρας. Έτσι, από τον Εύρο μέχρι και το Καστελόριζο ενεργοποιήθηκαν μονάδες, 70 μαχητικά απογειώθηκαν και βρέθηκαν στον αέρα εκτελώντας επιμέρους σενάρια της άσκησης αυτής, ενώ και δυνάμεις ειδικών επιχειρήσεων αναπτύχθηκαν τόσο στα νησιά αλλά και στον Εύρο, καταλαμβάνοντας θέσεις, ενώ δραστηριοποιήθηκαν και μονάδες που έχουν να κάνουν με την φύλαξη και αποτροπή κατάληψης βραχονισίδων και νησίδων στο Αιγαίο.
0: Αυτή η μαζικότερη κινητοποίηση συνδέεται με κάτι? Μαρίνο, είσαι εξαιρετικά έμπειρος στο ρεπορτάζ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Έχει να κάνει με τη συγκυρία, είναι κάτι που ήθιστε να συμβαίνει?
4: Θα έλεγα ότι ήταν ένα μήνυμα αποτροπής, καθώς από την πλευρά της Άγκυρας τόσο οι ασκήσεις αλλά και η ρητορική έχουν αποκτήσει μια εξόχως επιθετική, έτσι, ένα επιθετικό υπόβαθρο.
0: Ευχαριστούμε πολύ, ο Μαρίνος Γκασιάμης. Χθες λέγαμε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ πως πάθαμε και κάναμε και κάποιοι φάγανε κιόλας, αλλά δεν φαίνεται να μάθαμε, γιατί έχουμε νέο καμπανάκι από την αρμόδια Ευρωπαϊκή Διεύθυνση, την DG Agri. Είναι μαζί μας και πάλι η Ντίνα Καραμάνου. Γιατί χθες, Ντίνα, μας εξήγησες ότι εδώ έχει χτυπήσει συναγερμός, έχει βγει κίτρινη κάρτα, ότι πάλι και τα έτη της κάθαρσης υποτίθεται, δηλαδή το 24 και το 25, οι πληρωμές δεν έγιναν με τρόπο διαφανή. Έχεις να μας δώσεις πια νέα στοιχεία και συγκεκριμένες περιπτώσεις για να καταλάβουμε περί τίνος πρόκειται κατά τους Ευρωπαίους?
5: Ακριβώς, εκτός από τους ανύπαρκτους ελέγχους της αιτήσης ΟΣΔΕ για τη βασική αγροτική ενίσχυση του 2025, οι Ευρωπαίοι ελεγκτές έχουν διαπιστώσει απίστευτα πράγματα και στον έλεγχο των βιολογικών καλλιεργειών. Να θυμίσουμε εδώ ότι οι παραβάσεις που είχαν διαπιστωθεί ήταν σε τόσο μεγάλη έκταση που και το ίδιο το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων είχε αποφασίσει να ακυρώσει τα βιολογικά προγράμματα της κτηνοτροφίας και της μελοσοκομείας που είχαν βγει από τα κονδύλια της κοινή αγροτικής πολιτικής και είχαν οδηγηθεί σε ελέγχους στους 16 φορείς πιστοποίησης βιολογικών καλλιεργειών και είχαν επιβληθεί πρόστιμα ή και προσωρινή αναστολή λειτουργίας. Τον Ιούλιο, λοιπόν, που ήρθαν εδώ οι Ευρωπαίοι ελεγκτές από την 1η μέχρι και τις 10 Ιουλίου του 2026, δηλαδή πριν από δύο περίπου μήνες, εντόπισαν πρώτον φορέα πιστοποίησης βιολογικών καλλιεργειών, ο οποίος, αν και ήταν σε αναστολή, εξέδωσε 388 πιστοποιητικά.
0: Ενώ ήταν σε αναστολή, έβγαζε πιστοποιητικά. 400 πιστοποιητικά, 380.
5: Ναι, 388 πιστοποιητικά. Ενώ ήταν σε αναστολή, του είχε επιβληθεί αναστολή. Εντόπισαν περισσότερες από 300 επιχειρήσεις βιολογικών καλλιεργειών ή προϊόντων που δεν είχαν υποβληθεί σε ελέγχους το 25 και περισσότερες από 900 που δεν είχαν υποβληθεί σε εξακρίβωση το 24. Οι έλεγχοι δεν πρέπει να γίνονται άπαξ, πρέπει να γίνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα, κάτι που δεν γινότανε. Δύο επιθεωρητές του φορέα πιστοποίησης εμφανίζονται να έχουν πραγματοποιήσει ο καθένας περισσότερους από 1000 ελέγχους μέσα στο 25.
0: Α, πολύ εργατική. Λοιπόν, δηλαδή τρεις ελέγχους την ημέρα ο καθένας και δούλευαν και 7 ημέρο και Χριστούγεννα,
5: Πάσχα. Η έκθεση της DG Agri το λέει, το υπολογίζει ώρα-ώρα και λέει θα έπρεπε να πραγματοποιούν από 5 μέχρι 8 επιθεωρήσεις την ημέρα, όταν μια σωστή επιθεώρηση διαρκεί κατά μέσο όρο 3 ώρες, να υπολογιστεί η μετακίνηση των ελεγκτών από τη μία βιολογική μονάδα στην άλλη που χρειάζεται το λιγότερο 30 λεπτά, την ώρα που η μέρα έχει μόνο 24 ώρες. Αυτό, λοιπόν, τους οδηγεί στο συμπέρασμα ότι οι έλεγχοι διενεργούνται μόνο στα χαρτιά.
0: Ναι.
5: Το κυριότερο βέβαια, πέρα από τα βιολογικά, και πάμε πάλι στις βασικές ενισχύσεις mm-hmm. και στην τεχνική λύση που οδήγησε στο σκάνδαλο του ΠΚΠ, οι ελεγκτές βρήκαν ότι κατά το έτος υποβολής αιτήσεων του 25, αυτές που πληρωθήκανε 30 Ιουνίου του 26, οι βοσκότοποι συνεχίζουν να κατανέμονται σε δικαιούχους εκτός της περιφερειακής ενότητας που δραστηριοποιούνται.
0: Τα ίδια δηλαδή, τα ίδια που κάναμε, τα ίδια που είδαμε στην εξεταστική, τα ίδια
5: ακριβώς.
0: που δικάζονται, τα ίδια κάνουμε ακόμα.
5: Και ειδικά στην Κρήτη που συζητήθηκε και πάρα πολύ, βρήκαν ότι σε δικαιούχους κατανεμήθηκαν βοσκότοποι εκτός της νήσου.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ, Ντίνα. Η Ντίνα Καραμάνου, να σας θυμίσω για την πληρότητα του ρεπορτάζ αυτό που μας μετέφερε από χθες η καλή συνάδελφος, ότι δηλαδή κύκλοι του Υπουργείου επισημαίνουν ότι αυτό είναι ένα τεχνικό έγγραφο και όχι το τελικό. Αυτό βεβαίως δεν αμφισβητεί τις διαπιστώσεις των Ευρωπαίων της Διεύθυνσης Γεωργίας. Έτσι, για να έχουμε λίγο στο μυαλό μας, όταν σβήνουν τα φώτα, τι γίνεται στην πραγματικότητα. Και από την Γεωργία και την πρωτογενή παραγωγή στον κλάδο της υγείας είναι μαζί μας η Έλενα Φιντανίδου. Έχει γίνει γνωστό, Έλενα, ότι ελέγχεται από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας μεταξύ όλων των άλλων και ο κύριος Πατούλης, ο πρώην Περιφερειάρχης και επικεφαλής του Ιατρικού Συλλόγου.
6: Έτσι με Νίκη. Έστειλε οτιδήποτε υπήρχε σχετικό με τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου, τον κύριο Γιώργο Πατούλη, δηλαδή συμμετοχές, κέντρα, ιατρία, οργανισμούς, οτιδήποτε. Όλα αυτά τα ευρήματα τα έφτιαξαν σε ένα φάκελο στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και τον έστειλαν στον Υπουργό Υγείας και αυτός με τη σειρά του στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Και μιλώντας και με την κυρία Παγώνη, της λέω, ήτανε βόμβα αυτό. Μου λέει, πραγματικά βόμβα, αλλά να σας πω, η αλήθεια είναι ότι πρέπει να ελεγχόμαστε όλοι και ειδικά οι άνθρωποι, οι γιατροί μάλλον, οι οποίοι είναι ιδιώτες. Οπότε, όπως ελέγχονται όλοι οι γιατροί, ζητήσαμε και εμείς να μην υπάρχουν κρίζες ζώνες.
0: Όπως ελέγχονται τώρα. Όπως ελέγχονται τώρα, εδώ και καμιά δεκαριά μέρες.
6: Όπως ελέγχονται ναι. τώρα, εδώ ναι. και καμιά δεκαριά ναι. μέρες. Γιατί ναι. αυτό που είπες πριν όταν κλείσουν τα φώτα, ναι. πραγματικά θέλω να δω όταν κλείσουν τα φώτα, γιατί κάποια στιγμή κλείνουν τα φώτα, τι πρόκειται να γίνει. Δηλαδή δεν μπορώ να πιστέψω ότι εδώ και 10 μέρες που έγινε και αυτό η εφαρμογή του το MedWatch, ότι ξαφνικά διαπίστωσαν κάποια πράγματα οι άνθρωποι. Ας πούμε μόνο διαφημίσεις, 90% μείωση. Όταν πέσουν τα φώτα θέλω να δω εάν θα είναι ακόμη αυτά τα ποσοστά ή αν θα αυξηθούν. Και εδώ μπαίνει η μεγάλη σημασία και ο βασικός ρόλος των συνεχών ελέγχων.
0: Ναι. Και η δική μας ευθύνη σε δεύτερη φάση μετά. Έτσι.
6: Ακριβώς,
0: γιατί όταν σβήνουν τα φώτα και εμείς συχνά ξεχνάμε να τα στρέψουμε
6: ακριβώς.
0: και πάλι πίσω.
6: Ξεχνάμε πάντα, αλλά εκεί είναι ο ρόλος του κράτους. Ο ρόλος του κράτους είναι αυτός. Ακόμη και όταν ξεχνάνε οι πολίτες, πρέπει να είναι εκεί, να προστατεύει και αυτούς και τους ξεχασιάρικες.
0: Λέει και ο κύριος Πατούλης ότι έχει ζητήσει να ελεγχθεί και εκείνος. Θα ακούσουμε
6: ο κύριος Πατούλης βγήκε μετά και είπε αυτό το πράγμα. Αυτό που λες
0: και συνήθως. Και μίλησε, δήλωσε τα εξής και ο Υπουργός Υγείας. Έλα να σε ευχαριστούμε, να τον ακούσουμε.
7: Ο λόγος που το κάνω αυτό δεν είναι φυσικά γιατί εμβάλλω την ετοιμότητα του κύριου Πατούλη, ξέρετε ότι είναι πολύ καλό μου φίλος, αλλά θεσμικά όλοι ελεγχόμαστε. Και εφόσον η κοινή γνώμη έχει προκληθεί ως προς την νομιμότητα κάποιων ενεργειών, ο μόνος αρμόδιος για να μας απαντήσει εάν είναι όλα σύνομα είναι η Εθνική Αρχή Διαφάνειας.
0: Πάμε τώρα να δούμε τα νεότερα από τη Θεσσαλονίκη και αυτήν την κλινική που είχε και ογκολογικό τμήμα χωρίς άδεια και που έρχονται στο φως και διαρκώς νέες καταγγελίες. Η Εύη Καλίνη θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Εύη.
22: Καλό μεσημέρι από Θεσσαλονίκη. Εγώ να σας πω ότι το μήνυμα εδώ που λαμβάνουμε στην πόλη είναι ένα έλεγχος. Θα ελεγχθούν όλοι. Ήδη είναι στο μικροσκόπιο της Εισαγγελίας Αθηνών και Θεσσαλονίκης όσοι ενεπλάκησαν σε αυτήν την υπόθεση. Ελέγχονται τα μέλη της Επιτροπής από την Περιφέρεια. Βεβαίως να σας πω ότι και οι καταγγελίες δεν έχουν σταματήσει. Συνεχίζονται με αμύωτο ρυθμό. Ακόμη και σήμερα που βρισκόμαστε έξω από την κλινική στην Οδό Παπαναστασίου έρχονται συγγενείς, φίλοι και γνωστοί και μας καταθέτουν το δικό τους γολγοθά, τις δικές τους δύσκολες ώρες τους ασθενείς, τις ελλείψεις που υπάρχουν στο προσωπικό, όλα τα αναγκαία μέσα που δεν υπάρχουν, την έλλειψη μονάδας εντατικής θεραπείας, όλα τα κακώς κείμενα. Είναι χαρακτηριστικές οι φράσεις που λαμβάνουμε από τους συγγενείς των ασθενών. τους βάζουν ζωντανούς και τους βγάζουν στα φέρετρα. Αυτό μας έλεγαν πριν από λίγα λεπτά.
0: Επειδή είστε εκεί, οι συνάδελφοι που είστε επί τόπου, έχετε ακριβώς αυτήν τη δυνατότητα να συνομιλείτε με ανθρώπους που έχουν να καταθέσουν εμπειρία. Είχαν καταγγείλει οτιδήποτε κατά το παρελθόν, γιατί είναι και αυτό ένα κρίσιμο σημείο. Αν δηλαδή τώρα τυχαία το ανακαλύψαμε, ή αν υπήρχαν καταγγελίες, αλλά ουδής ασχολήθηκε.
22: Εξού και ότι θα ελεγχθούν όλοι, γι' αυτό ξεκίνησαμε αυτό, λέγοντας ότι υπάρχουν πληροφορίες ότι υπήρξαν καταγγελίες από συγγενείς και πρώτου 2000, σε προγενέστερο χρόνο, πρώτου 2025 και το 2024, που προφανώς έγιναν τον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης. Δηλαδή θα ανοίξει και άλλο η βεντάλια των καταθέσεων, θα κρυθούν όλοι. Ήδη γνωρίζουμε ότι και ο επικεφαλής της συγκεκριμένης έρευνας από την αρχή διαφάνειας θα καταθέσει το ίδιο στον εισαγγελέα ως μάρτυρας για την έκθεση που συνέταξε και την ύπαρξη της ογκολογικής πτέρυγας. Αλλά υπήρξαν καταγγελίες σύμφωνα με πληροφορίες, και αυτό είναι που ερευνούμε τώρα και εδώ στη Θεσσαλονίκη, ότι και σε προγενέστερο χρόνο, το 23 και το 24, γινόντουσαν καταγγελίες συγγενών για την κατάσταση των ασθενών.
0: Να θυμίσω εδώ, Εύη, ότι χθες είχαμε δήλωση από πλευράς του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης που έλεγε επιλέξει: εμείς ελέγχουμε ιατρία και όχι κλινικές. Να δούμε αν πρόκειται για ένα κενό αρμοδιοτήτων, να το δούμε και αυτό. Αλλά πάντως αυτά που μαθαίνουμε, ακόμη και για υποσιτισμό, δεν μπορεί εύκολα να διανοηθεί κανείς ότι δεν βρέθηκε κάποιος παρά τις καταγγελίες να τα ελέγξει τόσα χρόνια στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
22: Έχουμε και φοβερές καταγγελίες, αν μου επιτρέπετε, από την γειτονιά, γιατί είναι σε μια πυκνοκατοικημένη περιοχή η συγκεκριμένη κλινική. Υπάρχουν καταγγελίες από τους γείτονες που ακούγανε συνέχεια τις φωνές των ασθενών και τις εκκλήσεις τους για σύντηση και για ένα ποτήρι νερό. Είδαμε και αυτές τις μέρες ότι βγαίναν άνθρωποι αφυδατωμένοι από εκεί. Ακούγαν λοιπόν οι γείτονες το τι γινόταν πίσω από τις κλειστές πόρτες της κλινικής. Θα δούμε και θα ερευνήσουμε και εμείς την πλευρά, εάν έχουν κάνει οι ίδιοι οι γείτονες καταγγελία για το όσα ακούγονταν από τη συγκεκριμένη κλινική.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Εύη. Η συνάδελφος Εύη Καλίνη με το ρεπορτάζ από αυτήν την κλινική στη Θεσσαλονίκη. Αξίζει, νομίζω, να ακούσετε μία από τις πολλές καταγγελίες. Έγινε νωρίτερα στην τηλεόραση του Μέγκα.
8: Τη βάλαμε υγιέστατη μέσα για να επανέλθει λίγο με κάποιες ασκήσεις στο ισχύο της. Δεν την δίνανε νερό, δεν την ταΐζανε. Το προσωπικό ήταν γνωστό δύο από τα δύο άτομα που αποστολούσε η κλινική και μου λέγανε: κυρία Βιργινία, φωνάζει όλη μέρα, πεινάω, φτάω. Όταν τελείωσε η γυναίκα, την πήραμε από 80 κιλά που τη βάλαμε, 27 κιλά νεκρή.
0: Ξαναλέμε ότι για όλα αυτά που έρχονται στο φως, καταλήτης ήταν ο τραγικός θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη, ο οποίος ερευνάται, η υπόθεση έχει πάρει το δρόμο της και δικαστικά. Η Γογό Μπαλή είναι μαζί μας, να δούμε όλα τα νεότερα, Γογό.
9: Ναι, και όπως βλέπουμε, σιγά σιγά αυτό το κουβάρι έχει αρχίσει να ξετυλίγεται. Οι καταθέσεις συνεχίζονται, η μία μετά την άλλη στο ανακριτικό γραφείο, σπέβδουν να διορθώσουν τις καταθέσεις τους. Όλο αυτό έχει ανοίξει τον ασκό του αιώλου, Νίκη. Έχουμε δει ότι πλέον και οι δύο γιατροί που είναι προφυλακισμένοι στον Κορυδαλό θα έχουν από εδώ και πέρα πλέον διαφορετική υπεράσπιση, διαφορετική υπερασπιστική γραμμή. Ο γιατρός συνεχίζει να επιμένει ότι θα αναλάβει την ευθύνη των ιατρικών μηχανημάτων και του ιατρίου, καθώς κάποια από αυτά, όπως πολύ τώρα πλέον γνωρίζουμε όλοι, δεν είναι νόμιμα. Θα αναλάβει αυτή την ευθύνη, όχι όμως και την ευθύνη της ιατρικής πράξης, στο Γιώργο Μαζονάκη. Από την άλλη πλευρά, σήμερα είχαμε και τα πρώτα λόγια της κατηγορουμένης γιατρού, η οποία συνεχίζει να λέει ότι έχει πει στο ανακριτικό γραφείο όλη την αλήθεια. Συνεχίζει να επιμένει ότι όσα έχουν υποθεί μέσα στον ανακριτή είναι σωστά και έχει πει την αλήθεια της. Όμως, κοντός ψαλμός, ανοίγουν τα τηλέφωνα τα οποία θα μιλήσουν, θα πούν την αλήθεια, και πλησιάζει και η ώρα των αποτελεσμάτων των τοξικολογικών εξετάσεων. Σιγά σιγά μπαίνουμε στην τελική ευθεία και αυτή η υπόθεση σιγά σιγά αποκαλύπτεται.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γογό. Μπορούμε να ακούσουμε το δικηγόρο της κατηγορούμενης ιατρού.
10: Τις επόμενες ημέρες που θα πάρουμε τη δικογραφία θα μπορέσουμε να πούμε περισσότερα. Εκείνο που έχει σημασία είναι να δούμε τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων και την άρση του απορρίτου, διότι ό,τι και αν ακούγεται σε κάμερες ή τηλεοπτικούς σταθμούς, δεν ξέρω αν θα έχουν καταλυτική σημασία στα πλαίσια μιας δικογραφίας.
0: Και πάμε τώρα στα Άνω Λιώσια, για τη συνέχεια μιας υπόθεσης που έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις. Το συζητούσαμε και χθες με τον συνάδελφο Σωτήρη Μπαρσάκη, που είναι και σήμερα μαζί μας. Μιλάμε για αυτόν τον νηπιαγωγείο με το ξέσπασμα μιας εκπαιδευτικού, η οποία στη συνέχεια ξυλοκοπήθηκε, ως φαίνεται, από εξαγριωμένους γονείς νηπίου. Τι νεότερο έχουμε, Σωτήρη?
11: Σήμερα λοιπόν βρεθήκαμε και πάλι σε αυτό το νηπιαγωγείο. Είδαμε ότι αρκετοί γονείς είχαν πάει τα παιδιά τους και τα άφησαν καθ' όλη τη διάρκεια του ωραρίου, με τις δύο δασκάλες να βρίσκονται εντός και να τα υποδέχονται. Δεν είδαμε κάποια έκριθμη κατάσταση που να έτσι χρήζει έντονης ανησυχίας ή επέμβαση, ας πούμε, είτε από το Υπουργείο είτε από κάποιον άλλο αρμόδιο φορέα.
0: Είναι νηπιαγωγός πέρα... που δέχθηκε την επίθεση και που κατηγορείται ότι είχε ανάρμοστη συμπεριφορά απέναντι στα παιδιά.
11: Συνεχίζει λοιπόν να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο. Αναμένεται περίπου να μείνει, να παραμείνει μία εβδομάδα μέσα στο νοσοκομείο, ενώ ταυτόχρονα υπάρχει και ένορκη διοικητική εξέταση που έχει ξεκινήσει από το Υπουργείο Παιδείας, ούτως ώστε να ελεγχθούν όλα τα απαραίτητα στοιχεία, όπως το βίντεο ντοκουμέντο το οποίο διαδόθηκε μέσα στο νοσοκομείο, αλλά και το μετέπειτα, αυτό που ακολούθησε με την επέμβαση των γονέων εντός του σχολικού συγκροτήματος, που ξεκαθάρισε

0: Θα ακούσουμε για του λόγου το αληθές. Τι είπε στη δημόσια τηλεόραση ο κύριος Διονύσης Αναστασόπουλος, που είναι περιφερειακός διευθυντής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Αττικής.
1: Όλοι ελέγχονται στο δημόσιο. Θα ελεγχθούν όλες οι συμπεριφορές, οι στάσεις και ο ανακριτής θα μας παραδώσει το πόρισμα. Μέχρι τότε, δυστυχώς, η εκπαιδευτικός αναρρώνει μετά από σοβαρή τραυματισμό της. Δεν μιλάμε για ελαφρές αμοιχίες, μιλάμε για σοβαρό τραυματισμό. Είναι δεύτερη μέρα που νοσηλεύεται.
0: Εκτός συνόρων, η Αναστασία Μπαλέστροβα είναι μαζί μας να δούμε τα διεθνή. Ξεκινώντας από αυτήν την ιστορία με το αεροσκάφος της Fly Dubai, η Αναστασία, που αν μπορείς να μας εξηγήσεις τελικά τι συνέβη εκεί μέσα, γιατί είναι όλο τόσο θολό.
2: Ναι, ακριβώς. Είναι πολύ θολή η εικόνα και δεν ξέρουμε ακριβώς τι έχει συμβεί. Αυτά που γνωρίζουμε είναι ότι σε ένα αεροπλάνο της Fly Dubai, το οποίο ταξίδευε από το Ντουμπάι προς το Tel Aviv, με 180 επιβαίνοντες, mm-hmm. από τους οποίους 174 ήταν επιβάτες και ανάμεσά τους 27 παιδιά, εκδηλώθηκε κάποιο περιστατικό. Αυτό που περιγράφεται και γνωρίζουμε μέχρι στιγμής, ενώ έχουν αλλάξει αρκετές εκδοχές από το πρωί, είναι ότι ο συγκυβερνήτης επιτέθηκε στον πιλότο, στον βασικό, στον κυβερνήτη της πτήσης. Ο συγκυβερνήτης, πολίτης του Ομάν, σύμφωνα με πληροφορίες, επιτέθηκε στον πιλότο, ο οποίος ήταν Ινδός, με μαχαίρι, με σκοπό, όπως αναφέρουν αξιωματούχοι από το Ισραήλ, να προσπαθήσει να ρίξει το αεροσκάφος, πραγματοποιώντας μια επίθεση όπως τα χτυπήματα της 11ης Σεπτεμβρίου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αφού εκδηλώθηκε αυτή η επίθεση, προκλήθηκε αναστάτωση στο αεροπλάνο, το οποίο έχασε και απότομα ύψος πολλών χιλιάδων ποδιών. Υπήρξε μια παρέμβαση από δύο πιλότους που βρίσκονταν στην καμπίνα στο πλαίσιο κάποιας εκπαιδευτικής άθλησης, όπως διαβάζουμε τα Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, οι οποίοι χώρισαν τους δύο άντρες. Και ουσιαστικά αυτό που ξέρουμε είναι ότι έχει πραγματοποιήσει αναγκαστική προσγείωση στη Σαουδική Αραβία το αεροσκάφος. Είναι τραυματισμένοι, δεν υπάρχει κάποιος νεκρός. Έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομείο, αλλά σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης της Σαουδικής Αραβίας, ο πιλότος ο οποίος επιτέθηκε με το μαχαίρι ανακρίνεται και στην ανάκριση συμμετέχουν και οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι.
0: Είναι πάντως μια περίεργη υπόθεση. Μπορεί κανείς να το αντιμετωπίσει από κάτι ελαφρύ, παρότι θα μπορούσε να είναι τραγικό, αλλά θέλω να πω από τον καυγά μεταξύ δύο συναδέλφων, μέχρι κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Πώς βρέθηκε ένας χειριστής με ένα μαχαίρι μαζί του στο πιλωτήριο, πώς έχασε το αεροσκάφος, έπεσε 5.000 μέτρα, βλέπω εδώ πέρα. Είναι κάτι που μένει να αποσαφινιστεί, ακόμη παραμένει κάπως ομιχλώδες. Αντιθέτως, αρχίζει να σπάει στη Βρετανία ένα ταμπού που έμενε κρυμμένο στην ομίχλη, που είναι αυτό της επιστροφής στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
2: Ακριβώς. Άφησε ανοιχτό αυτό το ενδεχόμενο την πρώτη του ομιλία ως πρωθυπουργός, ο Άντι Μπέρναμ, ο ηγέτης των εργατικών στο Ηνωμένο Βασίλειο, είπε ότι θα εξετάσει όλο το φάσμα των επιλογών για τη μελλοντική σχέση της χώρας του με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ακόμη και την πλήρη επανένταξη. Είπε επίσης ότι η τρέχουσα συμφωνία για τον Brexit έχει προκαλέσει περισσότερη ζημιά παρά καλό στη χώρα και ότι επιθυμεί να εξετάσει τι είναι εφικτό για να αποκαταστήσει τις σχέσεις. Αυτή η δήλωση έρχεται μετά τη δέσμευση που ανέλαβε στην ομιλία του χθες να ερευνήσει τη σύσφυξη των δεσμών με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει ενδιαφέρον να δούμε τι θα γίνει.
0: Πάντως είναι μια συζήτηση που σιγά σιγά την αγγίζουν όλο και περισσότερο.
2: Ακριβώς. Απλώς θα είναι μια διαδικασία επανένταξη. Δεν υπάρχει κάποια πιο εύκολη διαδικασία για το Ηνωμένο Βασίλειο.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αναστασία. Και αμέσως στις αγορές η Αγγελική Καρδιόλακα είναι στο στούντιο να δούμε τι γίνεται σήμερα.
3: Καλό σας μεσημέρι. Στις 2.736,4 μονάδες κινείται αυτή την ώρα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας, σημειώνοντας άνοδο 0,98%. Η τιμή του Brent διαμορφώνεται στα 97,7 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας άνοδο 1,7%. Η τιμή του Αμερικανικού αργού αγγίζει τα 90,7 δολάρια το βαρέλι, με άνοδο 1,6%. Τώρα, η τιμή του χρυσού κινείται στα 4.215 δολάρια η ουγγιά, με άνοδο 0,8%. Το ασίμι διαμορφώνεται στα 61 δολάρια η ουγγιά, καταγράφοντας πτώση 0,2%.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Αγγελική, και ο Χρήστος Μεγκλίδης στο στούντιο με τα αθλητικά. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Νίκη, κυρίες και κύριοι. Ο Ολυμπιακός συνέχισε με εντυπωσιακή εμφάνιση και νίκη στη δύσκολη έδρα της Ζαλγκίρης στο Κάουνας στην πορεία του στην Ευρωλίγκα.

0: της 93-91 με πρωταγωνιστή τον Εβάν Φουρνιέ στο τέλος με καθοριστικά τρίποντα. Αύριο θα παίξει πάλι εκτός έδρας στην Πολώνια κόντρα στη Βίρτους και δεν θα έχει ξανά τον Νίκολα Μιλουτίνοφ. Ο Παναθηναϊκός παίζει απόψε, θα επιδιώξει να κάνει και αυτό στο 2-2. Παίζει ξανά μεγαλλική ομάδα την Βιλερμπάν πάλι στην έδρα του στο Ολυμπιακό Στάδιο. Το μάτς αρχίζει σε 9 και 4. Δεν υπολογίζει τον Ερναγκόμεθο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Στο EuroCup ο Άρης νίκησε στη Γαλλία τη Λεμάν 87-74. Την ίδια πρεμιέρα με νίκη θέλει να κάνει και ο ΠΑΟΚ που παίζει σήμερα στο κατάμεστο γήπεδο της Πηλαίας με τη Μανρέσα. Η ισπανική ομάδα λόγω ενός προβλήματος στην πτήση της αφήχθη σήμερα στη Θεσσαλονίκη λίγες ώρες πριν από τον αγώνα. Στη Θεσσαλονίκη όπου χτυπάει καρδιά του ελληνικού ποδοσφαίρου, αύριο στην Τούμπα είναι το
1: της
0: Ελλάδας με την Ολλανδία. Περιμένουμε την τελευταία προπόνηση απόψε, τις δηλώσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς στη συνέντευξη τύπου. Δεν θα είναι οριστικά, καθώς αποδεσμεύτηκε από την αποστολή ο Γιώργος Βαγιανίδης, είναι τραυματίας. Ο Τσάπρας έχει κληθεί στην αποστολή. Στην ενδεκάδα λογικά θα είναι ο Σάλιακας. Προβλήματα έχουν και οι Ολλανδοί που προπονούνται στις εγκαταστάσεις του Άρη στη Θεσσαλονίκη. Δεν θα παίξει ο Χάκπο και ο Μάλεν, δύο σπουδαίοι επιθετικοί είναι τραυματίες. Ενώ και ο Φαν Χέκε πριν από λίγο είχε ένα πρόβλημα στην προπόνηση και δεν θα αγωνιστεί στο αυριανό παιχνίδι.
1: Περιμένουμε πώς και πώς.
0: Σήμερα μόνο για να κλείσουμε, στις 6 ώρα η Εθνική Ελπίδα παίζει στη Λιβαδιά με τη Λετωνία. Θέλει νίκη, μπορεί να περάσει απευθείας στην τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.
1: Καλή επιτυχία στην Εθνική Ελπίδα μας. Πάμε να δούμε με τον καιρό τι γίνεται. Είχαμε έκτακτο δελτίο από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Είναι απέναντί μου η Ελίνα Καρέτσου. Ελίνα.
2: Ακριβώς, καλό μεσημέρι. Είχαμε πει και τις προηγούμενες ημέρες ότι ιδιαίτερα από σήμερα ο καιρός θα παρουσιάζει ουσιαστικά δύο διαφορετικά πρόσωπα στη χώρα. Στα δυτικά και τα βόρεια, καλές καιρικές συνθήκες με αρκετή ηλιοφάνεια και στα ανατολικά και τα νότια, βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή έχουμε φαινόμενα κυρίως στην Αττική, στην Κρήτη, κατά τόπους στις Κυκλάδες, στο βορειοανατολικό Αιγαίο και την Εύβοια, κατά τόπους και στην Ανατολική Στερεά. Τώρα, το βασικό που χρειάζεται και ιδιαίτερη προσοχή είναι στην Κρήτη, όπου τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ιδιαίτερα έντονα και θα επιμείνουν μέχρι και την Κυριακή. Ιδιαίτερα στα βόρεια και τα θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα του νομού, που περιμένουμε γενικότερα μεγάλα ύψη βροχής. Ιδιαίτερη προσοχή λοιπόν από σήμερα μέχρι και την Κυριακή σε ό,τι αφορά την Κρήτη. Γενικότερα το σκηνικό αυτό θα συνεχιστεί με τα φαινόμενα στα ανατολικά και
1: βλέπουμε
2: τα νότια.
1: Βλέπουμε τέτοια ύψη βροχής και τέτοια ραγδαιότητα που μπορεί να έχουμε, ας πούμε, σοβαρά ζητήματα.
2: Ακριβώς. Φαίνονται αρκετά μεγάλη ύψη βροχής και επειδή τα φαινόμενα θα επιμείνουν εκεί από σήμερα μέχρι και την Κυριακή, ενδεχομένως να δημιουργήσουν προβλήματα, γι' αυτό και είναι δυνητικά επικίνδυνα. Σε συνδυασμό φυσικά με θυελώδεις βοριάδες στο Αιγαίο, οι οποίοι θα φτάνουν τα 6 με 8 και τοπικά 9 μποφόρ, γεγονός που θα ρίξει και τη θερμοκρασία στα ανατολικά και νότια τμήματα. Αυτό είναι το λιγότερο. Βέβαια, το πιο βασικό είναι οι ισχυρές βροχές και οι καταιγίδες με τους θυελώδεις ανέμους. Το σκηνικό αυτό θα παραμείνει και το Σαββατοκύριακο. Ιδιαίτερη προσοχή στην Κρήτη, το τονίζουμε, είναι και η περιοχή που κατά βάση περιλαμβάνεται στο έκτακτο δελτίο.
1: Και έχει πληρώσει πολλές φορές τέτοια φαινόμενα. Ευχαριστούμε πολύ τη μετεωρολόγο μας, την Ελίνα Καρέτσου. Κλείνουμε όπως αρχίσαμε με την κίνηση στους δρόμους, η Κατερίνα Μπούκα μαζί μας.
3: Έχουμε καθυστερήσει σε αυτή την ώρα στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου, στο ύψος της λίμνης Κουμουνδούρου, αλλά και στο ρεύμα εισόδου, στο ύψος Ασπροπύργου. Επιπλέον στην άνοδο της Αλεξάνδρας, ανατμήματα στην άνοδο της Κηφισίας, από Κατεχάκη ως Χαλάνδρη, στη Μεσογείο ανατμήματα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Επιπλέον στον Κηφισό, στην άνοδο, από Λεωφόρο Αθηνών έως Αχαρνών ανατμήματα, αλλά και στο ρεύμα καθόδου, στο ύψος του κόμβου μεταμόρφωσης. Στο κέντρο της Αθήνας, χαμηλές είναι οι ταχύτητες στους δρόμους γύρω από την πλατεία Συντάγματος, ενώ στην Αττική Οδό καθυστερήσεις έως και 20 λεπτά σημειώνονται στις εξόδους για Λαμία.
1: Ζόρια, ευχαριστούμε πολύ την Κατερίνα Μπούκα και εσάς όλους για την ακρόαση. Εδώ κλείνουμε, δίνουμε σκητάλη και μικρόφωνο στον Ηλία Μπενέκο με τις ειδήσεις και εκείνος με τη σειρά του θα παραδώσει στο Δήμο Βερίκιο και το Δημήτρη Αλχέρη. Καλό σας απόγευμα.

0: Η ώρα είναι 3. Mega News 104,6.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων στις 3 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο ο Ηλίας Μπενέκος. Καταπέλτης είναι το βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου για το μπάζωμα του χώρου της τραγωδίας στα Τέμπη, καθώς αποδίδει βαρύτατες ευθύνες στους παραπεμπόμενους στο ειδικό δικαστήριο για παρεμπόδιση του έργου της δικαιοσύνης και των ερευνών. Η ανώτατη δικαστική, υιοθετώντας την πρόταση του αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου, παραπέμπουν αμετάκλητα τον πρώην υφυπουργό Χρήστο Τριαντόπουλο και τον πρώην περιφερειάρχη Κώστα Αγοραστό, μαζί με τρεις ακόμη υψηλόβαθμους αξιωματούχους. Σύμφωνα με το σκεπτικό, οι κατηγορούμενοι προχώρησαν αυθαίρετα και χωρίς δικαστική έγκριση σε επίστρωση του χώρου με χαλίκια και πίσα. Επιπλέον, οι ενέργειες αυτές έγιναν σε χρόνο που δεν είχαν ακόμη εντοπιστεί όλες οι σωροί των θυμάτων, αποστερώντας από τις αρχές και τις οικογένειες κρίσιμο αποδεικτικό και βιολογικό υλικό. Το βούλευμα τονίζει ότι σκοπός της παρέμβασης ήταν, δυσχεραίνοντας τις έρευνες για τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων, να επέμβουν αθέμητα στην ενεξελίξη ανακριτική διαδικασία από την οποία προέκυπταν ποινικές ευθύνες για συγκεκριμένα πρόσωπα. Διευκρινήσεις για την επίμαχη φράση του σχετικά με τον μπάζωμα στα Τέμπη, που προκάλεσε αντιδράσεις, έδωσε μιλώντας στο σταθμό μας ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Η ακριβής φράση ήταν ότι όσοι από τους πολιτικούς μιλούν για μπάζωμα είναι για τα μπάζα, ανέφερε, σημειώνοντας πως σκόπιμα η λέξη πολιτική παραλήφθηκε προκειμένου να εργαλειοποιηθεί. 4 νέες παρεμβάσεις για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από το Υπουργικό Συμβούλιο. Συγκεκριμένα ανακοίνωσε αύξηση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης στα 20 λεπτά με ισχύ το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου. Συγκράτηση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης κάτω από τα 1,75 ευρώ με τις ανακοινώσεις να γίνονται πριν τις 15 Οκτωβρίου. Διεύρυνση της ρύθμισης οφειλών σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία από τις 72 στις 120 δόσεις και αυστηροποίηση του πλαισίου για τους σέρβισες, προστατεύοντας το συνεπή οφειλέτη από πληστηριασμό ή κατάσχεση. Την ίδια ώρα, ο Πρωθυπουργός, με επιστολή του προς την Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, ζητά 2 παρεμβάσεις σε πανευρωπαϊκή κλίμακα, προκειμένου να προστατευθούν νοικοκυριά και επιχειρήσεις από την έξαρση του ενεργειακού κόστους. Σύμφωνα με τον Bloomberg, ο κ. Μητσοτάκης εισηγείται τη δημοσιονομική εξαίρεση των προσωρινών κρατικών μέτρων στήριξης από τα ελλείμματα, καθώς και τη δυνατότητα αξιοποίησης των πρόσθετων εσόδων ΦΠΑ που προκύπτουν από την ακρίβεια. Σφοδρή κριτική εξαπέλυσαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης με επίκεντρο τη νέα δέσμη μέτρων της κυβέρνησης. Ο κ. Μητσοτάκης είναι πια και με τη βούλα ένας φορολάγνος πολιτικός που αιμονικά αρνείται να μειώσει το φόρο στα καύσιμα, λαιλατώντας το εισόδημα των πολιτών, την ώρα που άλλες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις του δείχνουν το δρόμο, αναφέρει ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟ Κώστας Τσουκαλάς. Ο Πρωθυπουργός βάφτισε απάντηση στην ακρίβεια μια έκπτωση λίγων λεπτών στο ντίζελ για μόλις 15 μέρες, σχολιάζει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Δημοσιονομικός χώρος τελικά υπάρχει, αλλά μόνο για να επιδοτεί την ακρίβεια με χρήματα των φορολογουμένων, αναφέρει ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Παπάς. Έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, σημαίνοντας κόκκινο συναγερμό για ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους. Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας βρίσκεται η Κρήτη και η Εύβοια. Η Ισραηλινή κυβέρνηση εκτιμά ότι το περιστατικό που συνέβη σήμερα σε πτήση από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα προς το Ισραήλ, η οποία άλλαξε πορεία και προσγειώθηκε στη Σαουδική Αραβία αφού εξέπεμψε σήμα κινδύνου, ενδέχεται να αποτελεί απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης από έναν εκ των πιλότων, σύμφωνα με Ισραηλινούς αξιωματούχους. Οι δύο αξιωματούχοι δήλωσαν ότι ο συγκυβερνήτης φέρεται να μαχαίρωσε τον κυβερνήτη προτού το πλήρωμα καμπίνας εισέλθει στο πιλωτήριο και πάρει τον έλεγχο του αεροσκάφους. Εν τω μεταξύ, διαψεύστηκε πληροφορία που μεταδόθηκε νωρίτερα για εκτροπή και δεύτερης πτήσης της Fly Dubai.
0: Αθλητικές ειδήσεις.
1: Αναβλήθηκε για αύριο το πρωί, λόγω κακοκαιρίας, ο προγραμματισμένος αγώνας του Στέφανου Τσιτσιπά με τον Αργεντινό Τόμας Ετσεβέρη για τον πρώτο γύρο στο Open του Τόκιο.
0: Ο καιρός.
1: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος μας Ελίνα Κάρετσου.
2: Αύριο Πέμπτη στην Αττική θα έχουμε κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 22 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 5 με 7 μποφόρ και στα ανατολικά τοπικά έως 8. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει αρκετή ηλιοφάνεια με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τόπους. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 25 βαθμούς, ενώ η άνεμη θα είναι κυρίως βόρειο βορειοδυτική 2 με 4 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν στην Ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, την Κεντρική και Ανατολική Στερεά, την Ανατολική Πελοπόννησο και την Κρήτη, καθώς και κατά τόπους στις Δυτικές Κυκλάδες και τα νοτιότερα Δωδεκάνησα. Τα πιο αξιόλογα και κατά τόπους έντονα φαινόμενα θα εντοπίζονται στην Κρήτη, κυρίως στα θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα των Χανίων και του Ρεθύμνου, όπου αναμένονται και πολύ μεγάλα ύψη βροχής. Στη Θράκη και το Βορειοανατολικό Αιγαίο θα σημειωθούν σύντομες και ασθενείς τοπικές βροχές, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα έχουμε αρκετή ηλιοφάνεια. Η άνεμη στο Αιγαίο θα είναι βόρειο 6 με 8 και τοπικά 9 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή, φτάνοντας στους 22 με 24 βαθμούς στα ανατολικά και νότια και τους 25 με 26 στα δυτικά και τα βόρεια, με τοπικά 27 βαθμούς στα δυτικά υπηρετικά.
0: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Για την κυκλοφορία στους δρόμους μας ενημερώνει η Κατερίνα Μπούκα.
3: Καθυστερήσεις σημειώνονται αυτήν την ώρα στην Αθηνών Κορίνθου, στην έξοδο στο ύψος της λίμνης Κουμουνδούρου και στο ρεύμα εισόδου στο ύψος Ασπροπύργου. Στην άνοδο της Αλεξάνδρας ανατμήματα αλλά και στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη έως Χαλάνδρη, καθώς και στη Μεσογείων ανατμήματα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Επιπλέον με δυσχέρεια κυκλοφορία στον Κηφισό, στην άνοδο από Λεωφόρο Αθηνών έως Αχαρνών ανατμήματα και στο ρεύμα καθόδου στο ύψος του Κόμβου Μεταμόρφωσης. Χαμηλές είναι οι ταχύτητες και στο κέντρο της Αθήνας, στους δρόμους γύρω από την πλατεία Συντάγματος, ενώ στην Αττική Οδό καθυστερήσεις έως και 20 λεπτά σημειώνονται στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.
1: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες τα νέα.gr και το βήμα.gr. Τίτλοι ειδήσεων στις 3.30. Μικρόφωνο στο Δήμο Βερίκιο και το Δημήτρη Αλφιέρη.
0: Mega News 104,6. Mega News 104,6.
4: Καθημερινά 4 με 5 το απόγευμα, Σωτήρης Μπολάκης, Γιάννης Χριστάκος.
5: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Μίτινγκ. Υγεία. Ενεργείο. Υγεία. Υγεία.
6: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
7: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
8: Cleansed της Sarah Kane. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Μια ελεγεία για τον έρωτα και την ελευθερία. Ένα σκληρό ποίημα, ύμνος στην ανθρωπότητα. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρη Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Εξενταβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκη Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
9: Αγάπαμε ή σκότωσέ με.
8: Cleansed. Προπόληση more.com.
10: Θεός φυλάξει, με τον Δήμο Βερίκιο και τον Δημήτρη Αλφιέρη.

0: Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Εδώ είμαστε και σήμερα, πόσο, 10 λεπτά μετά τις 3, με το Δήμο Βερίκιο.
1: Πάγαμε το μήνα.
0: Το πω, ρε φίλε, έφυγε ένας μήνας.
1: Και πέρασε σαν νερό.
0: Δεν ξέρω, αυτός ο μήνας εμένα μου φάνηκε κάπως. Ίσως επειδή είχαμε τις προετοιμασίες με τις συναυλίες και με αυτά τα σχετικά, τις εκδηλώσεις και τα.
1: Όχι, ήταν ένας μήνας δράσης.
0: Θα σκέψω ότι εδώ έχουμε κλείσει ένα μήνα, ε.
1: Ναι.
0: Στο Mega News 104,6. Το σταθμό που αγαπήσατε και πιστεύεστε. Και καλά κάνετε. Έχουμε το κορίτσι μας κοντά, Δήμο. Γιατί τα πράγματα χαλάνε, χαλάσανε, δεν ξέρω τι γίνεται.
1: Εγώ ήρθα ραντισμένος.
0: Ελίνα Καρέτσου, κύριε κύριοι, μετεωρολόγος μας.
2: Καλό μεσημέρι.
0: Τι μας περιμένει τις. Δηλαδή, ρε παιδί μου, αν κάποιος είχε κανονίσει σήμερα το βράδυ να πάει να φάει για σε έναν χώρο το οποίο έχει βεράντα, έχει κήπο. Να πάει ή να μην πάει.
1: Να μην πάει.
2: Εξαρτάται πού θα πάει.
0: Εδώ στην Αττική.
2: Α, εδώ στην Αττική θα συνεχίσουμε να έχουμε κάποιες τοπικές βροχές και πρόσκαιρες καταιγίδες. Δεν περιμένουμε ακραία φαινόμενα στην Αττική. Ωστόσο, η Αττική είναι από τις περιοχές που από σήμερα μέχρι και το Σαββατοκύριακο θα έχουν κάποιες βροχές.
1: Τσορτσορίζει.
0: Στον Πειραιά έβρεχε. Και εκεί σε εσάς τα βόρεια έβρεχε.
1: Και στην Βασιλέως Γεωργίου και Βασιλής της Σοφίας, σε όλους τους βασιλείς έριχνε, ράντιζε. Ναι.
0: Κατάλαβες.
2: Σήμερα έχει.
0: Είχε βγει.
1: Με παγανιά.
0: Έτσι στον ποδόγυρο και.
1: Και ξέρεις ότι με πιάνουν.
0: Τα ραντάρ.
1: Ναι.
0: Ναι, βέβαια, λογικό είναι. Να δεις εμένα. Και με ρωτάνε για σένα. Λοιπόν, σήμερα λοιπόν, έτσι όπως είναι δηλαδή.
2: Ναι, σήμερα στην Αττική θα συνεχίσουμε με αυτό το ρυθμό και να πούμε γενικότερα ότι η χώρα αυτές τις μέρες θα έχει δύο διαφορετικά πρόσωπα έτσι. Δηλαδή, στα δυτικά και τα βόρεια της χώρας θα έχουμε αρκετά καλό καιρό. Όμως στα ανατολικά και τα νότια.
0: Στα δυτικά που βρέχει συνέχεια τώρα είναι καλό καιρό.
2: Ακριβώς.
0: Και στα βόρεια,
2: Και στα βόρεια.
0: Που κάνει κρύο, εκεί θα έχουν.
2: Δυτικά και βόρεια θα έχουν πιο υψηλές θερμοκρασίες, καλύτερο καιρό σε σχέση με τα ανατολικά και τα νότια.
0: Η Θεσσαλονίκη, έβλεπα, είχε υψηλότερες θερμοκρασίες από την Αθήνα.
1: Πολλές φορές σημαίνει αυτό.
2: Τώρα να σας πω επίσης ότι οι βροχές αυτές και οι σποραδικές καταιγίδες θα επιμείνουν μέχρι και το Σαββατοκύριακο. Δηλαδή τα ανατολικά και τα νότια θα έχουν αυτόν τον καιρό κατά βάση μέχρι και την Κυριακή. Πέρα από βροχές και καταιγίδες θα έχουμε και πολύ ισχυρούς έως θεολώδεις βοριάδες στο Αιγαίο.
0: Περίμενε την Παρασκευή. Άμα εδώ να πάρω το Δήμο μου, το φίλο μου το Δήμο, το Βερίγιο, πάμε στην Ίδρα.
1: Άντε, κάνει το κάποια στιγμή.
0: Τι θα γίνει.
2: Αρχικά όλο θα το πρέπει λέει, να πάρετε λέει, και εμένα.
0: Αυτό έρχεται, τώρα το ξέρει, αυτό έρχεται, δεν υπάρχει περίπτωση.
2: Αρχικά, αν πάτε, πρέπει να έρθω κι εγώ.
0: Μ' αρέσει ο τρόπος που σκέφτεσαι.
2: Ωστόσο, να σας πω ότι και στην Ίδρα θα έχει βοριάδες. Εκεί, βέβαια, θα έχει την Παρασκευή γύρω στα 5 με 6 τοπικά και 7. Εντάξει, θα έχει αέρα.
0: Αυτά είναι, καμπούς.
2: Είναι αρκετό. Γενικότερα στο Αιγαίο όμως θα πνέουν θυελώδεις βοριάδες στα 6 με 8 και τοπικά 9 μποφορ. Μόνο στο νοτιοανατολικό Αιγαίο θα είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα από ανέμους και στην περιοχή του Ιωνίου φυσικά.
0: Λοιπόν, πάμε στη Ρόδο δηλαδή για να είναι.
2: Ναι, στη Ρόδο θα είναι καλύτερα βέβαια. Θα έχει βέβαια κάποιες βροχές στην Ρόδο, αλλά σε ό,τι αφορά τους ανέμους θα είναι πιο ήπια τα πράγματα. Το βασικό χαρακτηριστικό πέρα από τους ανέμους, τις καταιγίδες στα ανατολικά και τα νότια, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στην Κρήτη.
0: Δηλαδή.
2: Διότι από σήμερα μέχρι και την Κυριακή η Κρήτη θα έχει ιδιαίτερα έντονα φαινόμενα. Περιμένουμε αρκετά μεγάλη ύψη βροχής στο
1: έχει
2: νησί.
1: Και απότομες θάλασσες.
2: Ακριβώς.
1: Μεγάλα κύματα.
2: Ακριβώς. Θα πνέουν και ιδιαίτερα ισχυροί άνεμοι, λοιπόν, όπως είπαμε, και τοπικά θυελώδεις. Πολύ μεγάλη ύψη βροχής και έντονα γενικότερα φαινόμενα. Οπότε, επειδή θα παρουσιάσουν έτσι μια επιμονή τα φαινόμενα από σήμερα μέχρι και την Κυριακή, σε όλη την Κρήτη, ιδιαίτερα στα βόρεια τμήματα βέβαια της Κρήτης και τα πιο παραθαλάσσια και θαλάσσια τμήματα, περισσότερο σε Ρέθυμνο και Χανιά, αλλά και γενικότερα στην Κρήτη, δηλαδή μην δώσουμε μόνο προσοχή σε αυτούς τους δύο νομούς, γενικότερα στην Κρήτη και περισσότερο στα βόρεια τμήματά της, θα δούμε πολύ έντονα φαινόμενα, μεγάλη ύψη βροχής, ιδιαίτερα. Προσοχή, ενδεχομένως να έχουμε και προβλήματα δυστυχώς. Ευελπιστώ πως όχι, αλλά φαίνεται λίγο δύσκολη η κατάσταση.
0: Η χειρότερη ημέρα ποια θα είναι?
2: Στην Κρήτη θα είναι όλες οι μέρες κατά βάση. Εδώ στην Αττική, σήμερα λίγο που έχουμε τις πιο αυξημένες νεφώσεις και λίγο την Παρασκευή, χωρίς όμως ακρότητες εδώ.
0: Σαββατοκύριακο δεν βρέχει εδώ.
2: Θα είναι πιο ψηλόβροχα εδώ στην Αττική, δηλαδή δεν περιμένουμε ακραία πράγματα. Μια ζακετούλα
0: χρειάζεται.
2: Ένα ζακετάκι και μια ομπρελίτσα θα είναι απαραίτητα για την Αττική, αλλά χωρίς ακρότητες, επαναλαμβάνω. Δηλαδή, εδώ στην Αττική θα είναι πολύ πιο ήπια τα πράγματα.
0: Η θερμοκρασία.
2: Η θερμοκρασία στα ανατολικά και τα νότια γενικά θα είναι ακόμα πιο χαμηλή σε σχέση με τα δυτικά και τα βόρεια. Δηλαδή, στα ανατολικά και τα νότια κατά βάση θα είμαστε στους 21 με 24 βαθμούς. Στα δυτικά και βόρεια στους 25 με 26, τοπικά και 27. Εδώ στην Αττική θα είμαστε γύρω στους 21 με 22 βαθμούς. Κρυουλάκι δηλαδή.
1: Ναι, έχουμε το Σαββατοκύριακο συναυλίες. Έχουμε εκδηλώσεις μαζικές.
0: Αυτά που ήταν να γίνουν γίνανε τα πιο σημαντικά.
2: Αυτά που
0: μας αφορούν
1: εμάς. Μόνο
0: δηλαδή,
1: δεν έβριξε. Σίγουρα. Ήλιο είχε. Είχε φυσικό air condition.
0: Είχε. Ήταν ωραία. Ήταν η ιδανική ατμόσφαιρα.
1: Δεν το περίμενα πάντως.
0: Πάντως είχε δρώσει. Η Ελίνα είχε δρώσει λίγο, την έβλεπα και ήταν αναψοκοκκινισμένη.
2: Είχα αντιθεί σωστά γι' αυτό. Περίμενα την ψυχρούλα, την περίμενα.
0: Χόρευες και όλα εκεί.
2: Λίγο παρασύρθηκε.
1: Σε εκδήλωση της Μητροπόλεως πήγες, παιδί μου.
0: Έτσι. Σεμνά. Σεμνά και ταπεινά.
2: Ήμουνα σεμνή.
0: Λοιπόν, οπότε. Μέχρι την Κυριακή, είπες.
2: Μέχρι και την Κυριακή, στα ανατολικά και τα νότια, βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις άνεμοι. Στα δυτικά και τα βόρεια, πολύ καλύτερος ο καιρός. Ιδιαίτερη προσοχή, επαναλαμβάνω, στην Κρήτη, διότι περιμένουμε αρκετά
0: και από εβδομάδα, από Δευτέρα.
2: Επικίνδυνα φαινόμενα.
0: Είναι νωρίς
2: από Δευτέρα θα είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα. Φαίνεται ότι θα έχουμε ηλιοφάνεια. Είναι λίγο νωρίς ακόμα.
0: Βοριάς παραμένει όμως.
2: Από την Κυριακή το απόγευμα θα αρχίσουν να εξασθενούν οι βοριάδες στο Αιγαίο. Θα είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα.
1: Θα ξαναβγάλουμε κοντομανικά.
2: Δεν φαίνεται κάτι ιδιαίτερο. Νομίζω ότι πλέον έχουμε μπει στο φθινοπορεινό σκηνικό.
0: Εμείς που δεν πάμε, που δεν πάμε γυμναστήριο, θα ξαναβγάλουμε. Εσύ που πας στο γυμναστήριο, μπορεί να ξαναβγάλεις κοντομάνικο. Να δούμε τα μπράτσα σου.
1: Ναι, μόνο με κοντομάνικο που κάνει η γυμναστική βρέση.
0: Όχι, για έξω λέμε. Αυτό μας έλειπε να κάνεις με πουλόβερ, να κάνεις
1: τις πατσές.
0: Γυμναστική, δηλαδή μιλάμε για να πεις γυμναστήριο.
1: Δημητράκη μου, περνάνε τα χρόνια και δεν μπορείς να το αλλάξεις. Και όποιος μπαίνει στην τρέλα και κυρίως οι κυρίες για τις ομορφιές και τα αυτά και πάει να στα ιστιτούτα και τα λεφτά τους παίρνουν και καταστρέφονται οι ίδιες. Ρητίδες βρε, ρητίδες.
0: Το χειρότερο
1: σου είναι. Αφήστε τη ρητίδα να σου σκάψει το πρόσωπο.
0: Το χειρότερο είναι οι συνομήλικες στα κοριτσάκια με την Ελίνα.
1: Ας εκεί έχουμε μεγάλο.
0: Βλέπεις, παιδί μου, ότι είναι ένα βελούδο, είναι ένα άγαλμα.
1: Ναι.
0: Και σου λέει πάω να φτιάξω το έτσι μου. Τι να φτιάξει, αφού είσαι.
1: Γιατί καινούργια μόδα με τα
0: χέρια. Πόσο να επιτρέπετε.
2: 30 οριακά.
0: Ορίστε. Δηλαδή μιλάμε στο. Άντε τώρα κομπλήσα τα 25. Από τα 25, φαντάζομαι το ξέρεις, έτσι, Ελίνα δεν είναι.
2: Ναι, όχι, είναι μια αλήθεια.
0: Είναι μια πραγματικότητα και βλέπεις σε αυτή την ηλικία και πάνε και φτιάχνονται. Κάτσε, ρε φίλε.
1: Δυστυχώς έχεις δίκιο.
0: Μια μόδα που έχει γίνει δυστυχώς επικίνδυνη.
2: Να σας πω πάντως, ναι. Απλά επειδή είπατε για από Δευτέρα, θα είναι λίγο πιο υψηλή θερμοκρασία από αυτές τις χαμηλές θερμοκρασίες που έχουμε.
0: Να μην έχει υγρασία όμως, παρακαλώ.
2: Μην περιμένουμε ζέστη.
1: Στο νότο, εσείς είναι λίγο πιο υψηλή. Με στη θάλασσα υγρασία θα έχετε.
0: Όχι, άμα έχει βοριά, είναι πιο υποφέρτα τα πράγματα.
2: Θα έχει, απλά δεν θα είναι τόσο ισχυρή από Δευτέρα. Μέχρι την Κυριακή το απόγευμα παραμένουμε στο ίδιο σκηνικό.
0: Νοτιά δεν θα έχει πάντως.
2: Όχι, από Δευτέρα θα είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα, θα ανέβει λίγο η θερμοκρασία και τα φαινόμενα θα είναι πολύ πιο περιορισμένα με περισσότερο.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστώ και εγώ.
0: Λοιπόν, αυτά με τον καιρό. Ο καλός μας ο καιρός. Έτσι. Κώστας Κουγιετέας, στη ρύθμιση του ήχου. Γεια σας, ρε φίλε Κώστα. Φροντίζει να φτάνει κρυστάλλινος ο ήχος στα ραδιόφωνά σας. Επικοινωνείτε μαζί μας με τον απλό παραδοσιακό τρόπο. Παίρνουν τηλέφωνο στα χέρια. Πληκτρολογείς στο 211-016-1046.
1: Ποιο περιμένουμε.
0: Και εκεί βρίσκεται ο Ρήγας ο Λάμπρος να καταγράψει τα μηνύματά σας.
1: Το ψηλό το παλικάρι.
0: Ναι. Μέσω Viber επίσης στέλνει τα μηνύματά σας. Στο απόλυτο τσάμπα δηλαδή. 698-104-1046 ή Mega News 104-6. Ή διαφορετικά. Email studio παπάκι meganews1046.gr. Τον κύριο Θεοδωρικάκο, τον υπουργό ανάπτυξη.
1: Πού είναι?
0: Γιατί έχει έρθει φθήνια, φίλε μου!
1: Πού?
0: Πιάσαμε τα σούπερ μάρκετ, πιάσαμε τα μπακάλια.
1: Καλώ τον κύριο υπουργό μα. Καλώ τον κύριο υπουργό.
3: Πώς είστε εδώ μέσα να είστε Ολυμπιακοί.
0: Περιμένουμε. Αυτό είναι καμάρι μα. Τιμή μα και καμάρι μα, κύριε υπουργέ. Φορέστε.
1: Και πώς ήρθες με μπλε γραβάτα?
3: Εγώ είμαι μπλε γιατί εκπροσωπώ τη Νέα Δημοκρατία και την Ελλάδα.
0: Έχει κόκκινο φόντο. Είναι πυρεώτης. Δεν είναι απλά πυρεώτης. Είναι ταμπουριώτης, αλλά ταμπούρια. Έτσι και τιμάει νομίζω για την πόλη σου. Και την αγαπάει και ο δεσπότης.
1: Άρα είσαι κακομοίρης, υπουργέ μου. Από τους κακομοίριδες.
3: Η Νέα Δημοκρατία είναι η παράταξη που εκπροσωπεί όλους τους Έλληνες. Χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς διακρίσεις. Και μάλιστα. Οφείλει να εκπροσωπεί και εκπροσωπεί με τις πράξεις και την πολιτική της τους ανθρώπους της μεσαίας τάξης και τους πιο οικονομικά αδύναμους ανθρώπους οι οποίοι εκείνοι είναι στο κάτω-κάτω που έχουν την ανάγκη μια συντεταγμένη κοινωνική πολιτική από την πλευρά τη εκάστοτε κυβέρνηση για να διορθώνεται η οικονομική του θέση. Άρα, η δική μας δουλειά, επαναλαμβάνω, είναι να στηρίζουμε το σύνολο της κοινωνίας και να εκπροσωπούμε το σύνολο της κοινωνίας. Άλλωστε, τέτοιου είδους πράξεις και πολιτικές ανακοινώθηκαν, συζητήθηκαν και ανακοινώθηκαν σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο.
1: Ωραία, θα τα συζητήσουμε. Άρα δεν κάνετε όλοι σωστά τη δουλειά σας. Έτσι είναι, κύριε Υπουργέ.
3: Γι' αυτό οφείλουν όλοι να κάνουν σωστά τη δουλειά τους.
1: Και όσοι δεν την κάνουν σωστά τη δουλειά τους.
3: Δεν έχω άλλο σχολείο, κύριε Δήμο. Αυτά είναι που ήθελα να πω.
0: Τι σας είπε ο Πρωθυπουργός σήμερα, δώσε οδηγίες νομίζω.
3: Ο Πρωθυπουργός σήμερα.
0: Και για τον τρόπο συμπεριφοράς εννοώ και δουλειάς.
3: Ο Πρωθυπουργός σήμερα έβαλε στο επίκεντρο αυτό που πρέπει να έχουμε όλοι στο επίκεντρο. Πώς θα αντιμετωπίσουμε προβλήματα της κοινωνίας που αυτή την εποχή οξύνονται εξαιτίας μιας κατάστασης αβεβαιότητας σε όλο τον κόσμο από δύο πολέμους οι οποίοι δυστυχώς συνεχίζονται και ενώ πιστεύαμε ότι οι πόλεμοι θα έχουν τελειώσει βρισκόμαστε στον 21ο αιώνα, ο ένας πόλεμος συνεχίζεται 5 χρόνια τώρα ανάμεσα σε δύο ορθόδοξα χριστιανικά κράτη, σκοτώνονται εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι και οι συνέπειες της οικονομίας της Ευρώπης και όλου του κόσμου είναι βαρύτατες και επίσης στη Μέση Ανατολή υπάρχει μια κατάσταση η οποία επιδρά με δραματικό τρόπο γιατί αυξάνονται διαρκώς οι τιμές των καυσίμων, του πετρελαίου και του φυσικού αερίου με πολλαπλές αρνητικές επιπτώσεις παντού. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν σήμερα ανακοίνωσε ότι πηγαίνουμε στο ντίζελ στα 20 λεπτά του ευρώ στήριξη για να συγκρατηθεί η τιμή, 15 από μας και 5 από τα διελιστήρια. Έχουμε 2 εβδομάδες ακόμα για να δούμε ακριβώς την στήριξη στο θέμα του πετρελαίου θέρμανσης γιατί μας καίει να στηριχτεί κάθε ελληνική οικογένεια. Και αν μου επιτρέπετε ιδιαίτερα...
0: Με τον ειδικό φόρο τι γίνεται?
3: Θα σας πω ένα λεπτό. Και αν μου επιτρέπετε ιδιαίτερα στις περιοχές της περιφέρειας, στις πιο ορεινές περιοχές, τη Μακεδονία, τη Θράκη, την Ήπειρο, τη Στερεά, γενικά στις ορεινές περιοχές, ο κόσμος έχει πολύ μεγαλύτερες ανάγκες και επομένως πρέπει να κοιτάξουμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Και σήμερα επίσης εκδηλώθηκε μια πολύ σοβαρή παρέμβαση του Κυριάκου Μητσοτάκη προς την πρόεδρο της Κομισιόν. Είναι μια καμπάνα. Είναι μια καμπάνα η οποία πρέπει να ακουστεί πάρα πολύ ηχηρά σε ολόκληρη την Ευρώπη και λέει ότι πρέπει από το παραπάνω ΦΠΑ που εισπράττουμε καθώς έχουν αυξηθεί τιμές να μπορούμε να χρησιμοποιούμε χρήματα να τα επιστρέψουμε στην κοινωνία ως έκτακτες δράσεις για τα θέματα της θέρμανσης και της κίνησης και επίσης τα έκτακτα μέτρα που παίρνουν τα ευρωπαϊκά κράτη, που θέλουμε να πάρουν τα ευρωπαϊκά κράτη και που παίρνουμε εμείς εν πάση περιπτώσει αυτή τη στιγμή, να είναι έξω από τους δημοσιονομικούς κανόνες και τις υποχρεώσεις μας. Δηλαδή, ό,τι έκτακτο κάνουμε, να μην συνυπολογίζεται στους κανόνες. Νομίζω ότι είναι λογικά πράγματα, αναγκαία πράγματα, εκπροσωπούν την κοινωνική πλειοψηφία της λογικής και στην Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη.
0: Τώρα, αυτή η επιστολή.
3: Και πρέπει η Ευρώπη να ανταποκριθεί σε αυτό.
0: Έφυγε τον Πρωθυπουργό μετά από συνεννόηση με την Πρόεδρο ή είναι μια κίνηση. Δηλαδή, να συστήνω, αλλά μην φάω άκυρο, μην φάω πόρτα. Να συστήνω ή να μην συστήνω την επιστολή.
3: Δεν νομίζω ότι ρωτάει ο Μητσοτάκης
1: αυτό. Καλά, δεν κάνει επανάσταση, κύριε Υπουργέ.
3: Δεν είπα ότι κάνει επανάσταση, αλλά δεν είναι και επανάσταση.
1: Μην μας τον βγάλεις τώρα και επαναστάτη, σε παρακαλώ.
3: Δεν είναι επανάσταση. Συγγνώμη ένα λεπτό. Δεν είναι επανάσταση ένας αρχηγός μιας χώρας, ένας πρωθυπουργός, δημοκρατικά εκλεγμένος από το λαό. Να θέλει να ανταποκριθεί σε αυτό που ζητάνε οι πολίτες.
0: Η επιτυχία κρίνεται εκ του αποτελέσματος.
3: Καθίστε,
0: να στείλει 15 επιστολές κάποιος και να...
3: Άκουσε κάτι. Δεν ζούμε μόνοι μας αυτόν τον κόσμο. Και όταν μετέχεις κάπου, δέχεσαι όλο το πακέτο της λειτουργίας. Δηλαδή δεν είναι ωραία η Ευρώπη όταν σου δίνει κάτι και όταν έχεις υποχρεώσεις την ξεχνάς. Λοιπόν, είμαστε μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο Μητσοτάκης είπε κάτι πάρα πολύ σωστό και πάρα πολύ λογικό. Θα το διεκδικήσει και θα το διεκδικήσουμε όλοι μας και πιστεύω ότι θα το διεκδικήσουν και άλλες χώρες. Δεν θα είμαστε μόνοι η Ελλάδα που το διεκδικεί αυτό, γιατί δεν είναι μόνη η Ελλάδα που περνάει αυτό το πολύ μεγάλο πρόβλημα.
0: Άρα με αξιώσεις πηγαίνει.
3: Φυσικά.
1: Αξιώσεις που έπρεπε να έχουν γίνει πριν από πολλούς μήνες. Οι 120 δόσεις μάλιασε η γλώσσα όλης της αγοράς.
3: Τώρα, το κάναμε σήμερα.
0: Γιατί αργήσαμε.
1: Κάλιο αργά παραποτέ δηλαδή.
3: Κάλιο αργά παραποτέ.
0: Πόσοι όμως χάσαμε.
1: Τώρα ξυπνήσατε.
0: Πόσοι καταστράφηκαν.
1: Έπρεπε να έρθει και ο Μπρατάκος να σας πει ότι ζήσε να φας τρυφίλι.
3: Ακούστε. Για να σας πω, εμείς οι Έλληνες είμαστε ικανοί για το καλύτερο και για το χειρότερο.
1: Εντάξει.
3: Την ίδια στιγμή. Ακούστε με λοιπόν. Το πιο σπουδαίο πράγμα είναι να είμαστε με τα πόδια στη γη, μέσα στην κοινωνία, να νιώθουμε τα προβλήματα των ανθρώπων και να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας να τα αντιμετωπίσουμε. Εγώ θα σας πάω και ένα βήμα παρακάτω. Ότι ό,τι και να κάνεις, όταν έχεις τέτοιου είδους καταστάσεις, μπορεί να μοιάζει λίγο.
1: Ναι, γιατί,
3: και να θέλεις περισσότερο.
1: Γιατί έχετε την εμπειρία του επικοινωνιολόγου.
3: Καταλαβαίνετε τι λέω.
1: Βεβαίως.
3: Ο Θεοδωρικάκος λέει το εξής. Ότι αυτά που ανακοίνωσε σήμερα ο Μητσοτάκης είναι πάρα πολύ σωστά. Και οι 120 δόσεις και τα 20 cents στο ντίζελ και η επιστολή στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι κρίσιμες παρεμβάσεις. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει κανείς που να μπορεί να διαφωνήσει με αυτές. Πρέπει όλοι να τις υποστηρίξουμε γιατί είναι σωστές για τη χώρα. Και στην κριτική, εάν φτάνουν όλα αυτά, σας λέω εγώ ο ίδιος ο Υπουργός Ανάπτυξης, μακάρι να μπορέσουμε να κάνουμε κι άλλα. Εδώ είμαστε, διεκδικούμε το καλύτερο. Γιατί όταν είσαι δίπλα στην κοινωνία, θέλεις διαρκώς το καλύτερο. Θες διαρκώς να πηγαίνεις παρακάτω. Όμως υπάρχει μια διαχωριστική γραμμή από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ψέματα και παραμύθια δεν πρόκειται να πούμε στον κόσμο. Δεν πρόκειται να μοιράσουμε υποσχέσεις που δεν θα μπορούμε να κάνουμε. Κάνουμε αυτό που μπορούμε.
0: Εσείς διαφωνείτε.
3: Κάνουμε αυτό που μπορούμε.
0: Διαφωνείτε ότι ο Έλληνας
3: περνάει
0: δύσκολα.
3: Το λέω αυτό γιατί ο Έλληνας τη ΔΕΘ και έταξε 7 δις το χρόνο παραπάνω, χωρίς να μας εξηγήσει από πού θα τα βρει, και τις προάλλες έκανε μία διάλεξη.
0: Αλλά τώρα κρίνεστε εσείς όμως που έχετε την εξουσία στα χέρια. Και θέλω να ρωτήσω.
3: Έχουμε εσείς, και συζήτηση όμως με τους πολιτικούς.
0: Εσείς δεν βλέπετε την δυσκολία του Έλληνα πολίτη να ανταποκριθεί στην καθημερινότητα, στις ανάγκες.
3: Σας είπα πριν, κύριε Αλφιέρη.
0: Όχι, γιατί λέτε ότι έχετε κάνει πολλά. Ναι, αλλά τα πολλά, αυτά που έχετε κάνει, μπορεί να μην είναι αρκετά για να μπορέσει ο άλλος με αξιοπρέπεια να ζήσει. Παρακαλώ.
3: Θέλω να σας παρακαλέσω να συζητάμε και να ακούει ο ένας τον άλλο. Και να τον ακούει πραγματικά. Προσέξτε τι σας είπα. Σας είπα ότι αυτά που ανακοίνωσε σήμερα ο Πρωθυπουργός είναι πολύ σωστά μέτρα, υποστηρίζουν τις οικογένειες, τη μεσαία τάξη, τους πιο αδύναμους, που σε αυτή τη δοκιμασία που περνάμε έχουν πολύ περισσότερη ανάγκη. Και έσπευσα μόνος μου να σας πω ότι ό,τι και να κάνουμε, θα χρειάζεται να κάνουμε περισσότερα. Πώς αλλιώς να σας το πω, δηλαδή.
1: Γιατί εσείς οι πολιτικοί λέτε.
3: Γιατί οφείλουμε. Μισό λεπτό. Γιατί οφείλουμε να ακούμε και τους ανθρώπους και να συναισθανόμαστε αυτό που περνούν.
1: Τους εξοργίζετε, Υπουργέ μου.
3: Με τι τους εξοργίζουμε, με αυτό που είπα.
1: Όταν τον λες κακομοίρη. Όταν τον λες κακομοίρη. Όταν του λες, όχι, δεν το τελειώσαμε.
3: Αυτός που το είπε αυτό έκανε λάθος και ζήτησε συγγνώμη. Τέλος. Και αυτό δεν εκπροσωπεί τη Νέα Δημοκρατία. Τη Νέα Δημοκρατία την εκπροσωπούν αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός και στην παρούσα συζήτηση.
0: Και ο κακομοίρης, Δήμο μου, δεν γεννήθηκε κακομοίρης. Κατάλησε κακομοίρης.
3: Καταρχήν δεν καταλαβαίνω, μια και το επιμένετε τόσο πολύ, δεν καταλαβαίνω τη φράση. Όλοι οι άνθρωποι στη ζωή μας έχουμε μία πορεία. Προσπαθούμε. Οι άνθρωποι που αγωνίζονται, που παίρνουν το μισθό τους, που προσπαθούν να γίνονται καλύτεροι, που δίνουν μάχη απέναντι στα προβλήματα, απέναντι στις δυσκολίες, που θέλουν να μεγαλώσουν τα παιδιά τους. Όλοι οι νοικοκυρέοι είμαστε στην Ελλάδα, στην πραγματικότητα. Λίγοι είναι αυτοί που ξεφεύγουν. Πρέπει όμως για όλους αυτή η κυβέρνηση να νοιάζεται όλο και περισσότερο και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Αυτό σας λέω.
0: Καλά, κακομοίρης που σημαίνει έχει κακιά μοίρα είναι και αυτός ο οποίος αγωνίζεται, δουλεύει, αλλά δεν μπορεί να ανταποκριθεί.
3: Φίλε μου, να σου πω κάτι.
0: Τις απαιτήσεις. Επειδή
3: θύμισες από πού ξεκίνησε η ζωή μου.
0: Εντάξει, τα μπούρια του Πειραιά.
3: Οι άνθρωποι λοιπόν στις γειτονιές του Πειραιά είναι μια χαρά άνθρωποι. Λεβεντάνθρωποι είναι, μαχητές της ζωής είναι. Το αν είσαι φτωχός και πλούσιος δεν βγάζει και ένα συμπέρασμα για το τι πραγματικά είσαι. Σημασία στη ζωή έχει να αγωνίζεσαι να πηγαίνεις μπροστά, στηρίζεις την οικογένειά σου, τα παιδιά σου, τη χώρα σου, να γίνεσαι καλύτερος. Αυτά έχουν σημασία. Ναι, τα υπόλοιπα είναι κουβέντες, λαθεμένες.
0: Ναι, τέλος. Αυτά έχουν αποδέχτει όμως σύντροφό σας.
3: Τέλος.
0: Είπατε, ζήτησε συγγνώμη όμως και κλείνει.
1: Μα πώς με μία συγγνώμη. Ο λαός λέει ότι όταν.
0: Από τότε να απολογηθεί ο Θεοδωρικάκος τώρα και το τι είπε ο άλλος που είπε.
1: Από τότε που βγήκε η συγγνώμη, χάθηκε το φιλότιμο, λέει ο λαός μας. Αλλά εγώ θέλω να πω το εξής. Εδώ με την ιδιότητα του επικοινωνιολόγου έρχεστε να μας πείσετε.
3: Δεν έχω ιδιότητα επικοινωνιολόγου, κύριε Δημό.
1: Την έχετε, την εμπειρία
3: δεν
1: πώς.
3: Δεν την έχω την ιδιότητα του επικοινωνιολόγου.
0: Πώς και στα δύσκολα εκεί μέσα, στο Μαξίμου, ήσασταν και δίνετε κατευθύνσεις.
3: Όχι, στο Μαξίμου δεν ήμουν ποτέ. Μπερδεύεστε. Ήμουν σύμβουλος στρατηγικής του Κυριάκου Μητσοτάκη στην εσωτερική αναμέτρηση Νέας Δημοκρατίας όταν εξελέγει πρόεδρος της παράταξης και 4 χρόνια που ήμασταν αντιπολίτευση είχα την ευθύνη του Συμβούλου Στρατηγικής. Ναι. Τα επόμενα 7 χρόνια είμαι εκλεγμένος βουλευτής.
0: Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν μπορεί να παρέχετε υπηρεσίες και σε άλλες.
3: Είμαι ένας άνθρωπος που έχει την άποψή του και τη λέει ευθαρσώς.
1: Πολύ ωραία. Εσείς όση ώρα μιλάμε προσπαθείτε να μας πείσετε ότι η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται δίπλα στο πολίτη.
3: Μάλιστα.
1: Στις μετρήσεις όμως βλέπουμε ότι οι πολίτες νιώθουν ότι η κυβέρνηση δεν βρίσκεται δίπλα τους.
3: Να σας πω κάτι. Δεν θα συμφωνήσω μαζί σας και θα σας το εξηγήσω τώρα.
1: Με τους συναδέλφους σας, δηλαδή.
3: Όχι, δεν αμφισβητώ τα αποτελέσματα. Μην μπερδεύεστε. Δεν αμφισβητώ τα αποτελέσματα των μετρήσεων. Αν η κοινωνία είχε πάρει μία απόφαση ότι δεν θέλει να ξαναείναι στην κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία, με τίποτα. Οι αριθμοί των δημοσκοπήσεων δεν θα ήταν αυτοί που αναφέρετε, διότι στους αριθμούς των δημοσκοπήσεων βλέπετε ότι υπάρχει ένα συμπαγές ποσοστό της κοινωνίας το οποίο υποστηρίζει τις πολιτικές της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας.
1: Όχι όλες.
3: Όχι όλες, αλλά προσέξτε κάτι.
0: Υπάρχει ένα ποσό που εξακολουθεί να υποστηρίζει.
3: Περιμένετε λίγο να σας πω γιατί το πιο περίεργο.
0: Να βάλουμε άλλο τελεία, γιατί έχουμε τίτλους.
1: Μετά τους τίτλους.
3: Όταν πάω να σας απαντήσω με καθόλου στιγμή.
0: Θα επιστρέψουμε και θα έχετε άπλετο χρόνο, Υπουργέ.
3: Με κόβετε, με βγάζετε offside. Κρίμα.
0: Τίτλοι ειδήσεων, Ηλίας Μπενέκος, επιστρέφουμε.
4: Mega News 104,6.
5: Καθημερινά 4 με 5 το απόγευμα, Σωτήρης Μπολάκης, Γιάννης Χριστάκος.
4: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.
6: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στις 3:30 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο Ηλίας Μπενέκος. Καθυστερήσεις στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου από Σκαραμαγκά μέχρι και λίμνη Κουμουνδούρου, καθώς και στο ρεύμα εισόδου στο ύψος Ασπροπύργου. Προβλήματα και στο κέντρο της Αθήνας στους δρόμους γύρω από το Σύνταγμα, καθώς και στην άνοδο της Κηφισίας στο ύψος του Νέου Ψυχικού. Καταπέλτης είναι το βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου για το μπάζωμα του χώρου της τραγωδίας στα Τέμπη, καθώς αποδίδει βαρύτατες ευθύνες στους παραπεμπόμενους στο ειδικό δικαστήριο για παρεμπόδιση του έργου της δικαιοσύνης και των ερευνών. Σύμφωνα με το σκεπτικό, οι κατηγορούμενοι προχώρησαν αυθαίρετα και χωρίς δικαστική έγκριση σε επίστρωση του χώρου με χαλίκια και πίσα. Επιπλέον, οι ενέργειες αυτές έγιναν σε χρόνο που δεν είχαν ακόμη εντοπιστεί όλες οι σωροί των θυμάτων. Νέες παρεμβάσεις για στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Αύξηση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης στα 20 λεπτά. Συγκράτηση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης κάτω από τα 1,75 ευρώ. Διεύρυνση της ρύθμισης οφειλών από τις 72 στις 120 δόσεις και αυστηροποίηση του πλαισίου για τους σέρβισες. Με επιστολή του στην Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προτείνει τη δημοσιονομική εξαίρεση των μέτρων στήριξης από τα ελλείμματα και την αξιοποίηση των πρόσθετων εσόδων ΦΠΑ για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας. Σφοδρή κριτική από ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Κάνουν λόγο για ανεπαρκή μέτρα, φοροεπιδρομή και κυβερνητικό πανικό απέναντι στην ακρίβεια. Έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους στο επίκεντρο της κακοκαιρίας, η Κρήτη και η Εύβοια. Η Ισραηλινή κυβέρνηση εκτιμά ότι το περιστατικό που συνέβη σήμερα σε πτήση από Ντουμπάι προς Ισραήλ, η οποία προσγειώθηκε στη Σαουδική Αραβία αφού εξέπεμψε σήμα κινδύνου, ενδέχεται να αποτελεί απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης από έναν από τους πιλότους, σύμφωνα με Ισραηλινούς αξιωματούχους. Και ο καιρός, κατά διαστήματα νεφώσεις με τοπικές βροχές αύριο στην Αττική, μέχρι 22 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο στις 4. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
4: Mega News 104,6. Πώς είπατε?
0: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
4: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Το έχω δει στο σινέμα.
8: Αφού το έχει δει στο σινέμα, ας το δει και στο θέατρο.
9: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλάμα Πρετεντέρι, που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς, επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
10: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
9: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζιπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny. Από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.

0: Λοιπόν, εδώ μας επιστρέψαμε 37 λεπτά μετά τις 3, διαφορετικά 23 λεπτά πριν από τις 4. Είναι εκπομπή, Δήμο, Θεός φυλάξει, με Δήμο Βερίγιο και Δημήτρη Αλφιεριστά μικρόφωνα. Προσπαθώ, υπουργέ μου, να τον ξυπνάω, καταλάβατε.
1: Μια χαρά το βρίσκω.
2: Εσύ τι με πειράζεις, είμαι κυπνισμένος.
0: Όχι, παιδί μου, αλλά...
2: Απλώς, ξέρω ποιον έχω απέναντί μου, Δημήτρη μου.
0: Απλά, ο Βερίγιος κάνει το εξής. Δουλεύει, τα λέει μέσα του, γίνεται φουρνέλο και μετά ξυπνάει και τα
2: πόδια. Ναι, γιατί αν τα πω όλα απ' έξω, άστρα.
0: Λοιπόν, είχαμε μείνει στις δημοσκοπήσεις.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, να δούμε λοιπόν.
1: Στον
0: μετρήσιμο κόσμο που εγκατέλειψε τη Νέα Δημοκρατία, υπουργέ μου.
1: Να σου πω κάτι, το περίεργο.
0: Από το 42% και πήγε στο 29-30%.
1: Δεν ήταν ένα λεπτό. Ένα λεπτό.
0: Όσα λεπτά θέλετε, εδώ είμαστε.
1: Όσα λεπτά θέλω να κάτσω εδώ μέχρι το βράδυ.
0: Όχι, πούμε, να πούνε, λοιπόν, ναι, αλλά να λέμε.
1: Καθίστε λίγο να το δούμε με σοβαρότητα και αυτό. Λοιπόν, καταρχήν θέλω να σας πω για τις μετρήσεις.
2: Ναι.
1: Ότι.
2: Είναι αναγνωρίσιμο.
1: Γράψτε το από τώρα. Όχι γιατί αμφισβητώ τη δουλειά που κάνουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων.
2: Που κάνατε και εσείς παλιά.
1: Μάλιστα. Αλλά τα αποτελέσματα των εκλογών θα είναι άλλα από αυτά που λένε οι μετρήσεις.
0: Εξαρτάται πότε θα γίνουν οι εκλογές.
1: Στο τέλος τετραετίας θα γίνουν.
2: Γιατί θα είναι άλλα. Από πού.
0: Γιατί
2: από
0: τώρα δεν συμφέρουν να γίνουν. Διότι, δεν είναι καλά τα νούμερα τώρα.
1: Ακούστε λίγο. Δεν είναι τώρα. Εντάξει, θέλετε να το. Θέλετε να ακούσετε.
2: Ναι.
1: Γιατί πιστεύω ότι θα σας είναι χρήσιμο.
2: Ακούμε, συνεχίστε.
1: Θα σας είναι χρήσιμο.
2: Ξεδιπλώστε τις σκέψεις σας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Δήμο. Θα σας είναι πραγματικά χρήσιμο. Ακούστε. Σε όλες τις μετρήσεις αυτής της εποχής είναι φανερό ότι υπάρχει ένα μεγάλο τμήμα της κοινωνίας το οποίο αποφεύγει να τοποθετηθεί.
0: 15%. Αν αποβάγατε και το χεράκι και
1: αποφεύγει να τοποθετηθεί με καθοριστικό τρόπο. Με σαφή τρόπο. Είναι μεγάλο αυτό το ποσοστό.
2: 15%.
1: Παραπάνω είναι. Γιατί μην ξεχνάτε ότι οι ερωτήσεις που τους γίνονται, παραδείγματος χάρη για την πρόθεση ψήφου, γίνονται ποιο κόμμα μάλλον θα ψηφίσει.
2: Μάλιστα.
1: Καταλαβαίνετε. Δηλαδή αυτό το μάλλον δεν σε οδηγεί στο
2: δηλαδή,
1: να δώσει μια αριστική απόφαση.
2: Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι η αναποφάσιση.
1: Λέω λοιπόν ότι αυτή την ώρα η ελληνική κοινωνία σταδιακά, μέχρι να φτάσουμε στις εκλογές την άνοιξη αρχές καλοκαιριού,
0: δεν έχει κατασταλάξει.
1: Θα βρεθεί τότε μπροστά στο πραγματικό σταυροδρόμι. Το οποίο περίπου θα είναι, εάν θέλει να συνεχίσει με τη Νέα Δημοκρατία και το Μητσοτάκη, σε ένα χρώμα διακυβέρνησης που το έχουν δει, αλλά θα συνδυάζεται πλέον και με ένα σχέδιο για τα επόμενα 4 χρόνια. Δηλαδή θα λέει αυτά που σας υποσχεθήκαμε τα κάναμε.
0: Τα κάνατε.
1: Ναι, τα κάναμε, αλλά περίμενε να ακούσει όλη τη σκέψη.
0: Μην λέμε.
1: Ναι,
0: προσπαθήσαμε να κάνουμε. Είσαι ένα μεγάλο βαθμό.
1: Όχι,
0: τα κάναμε.
1: Αυτά που είπαμε.
0: Ή κάποια από αυτά τα κάναμε.
1: Αυτά που είπαμε, ο γενικός κανόνας είναι ότι έγιναν και γίνονται.
2: Μάλιστα.
1: Και επειδή είμαστε σοβαροί και αξιόπιστοι, και αυτά που σας λέμε για τα επόμενα 4 χρόνια, ξέρετε ότι θα γίνουν. Και θα τα παρουσιάσουμε. Αυτή θα είναι η δική μας λογική. Περίπου. Η λογική των άλλων καταλαβαίνω. Ότι θα είναι μια αφοριστική διαχωριστική γραμμή και θα λέει διώξτε τους αυτούς, τη Νέα Δημοκρατία και το Μητσοτάκη, και ας έρθει όποιος να είναι. Γιατί το θέτω έτσι? Γιατί είναι ολοφάνερο από τις μετρήσεις που εσείς μου ζητάτε να σχολιάσω ότι δεν είναι καθόλου ξεκάθαρο αυτή τη στιγμή στην ελληνική κοινωνία εάν υπάρχει κάποια άλλη εναλλακτική λύση.
2: Μα
1: οι οποίες προφανώς και υπάρχουν, δεν αμφισβητώ τίποτα, άλλο λέω. Δεν είμαστε σε αυτό που συνέβαινε παραδοσιακά στην Ελλάδα, ναι, ότι όταν κυβερνάς μια χώρα 8 χρόνια
2: όπως ο Σιμίτης,
1: έχεις,
2: για παράδειγμα,
1: έχεις τελειώσει, όπως ναι, είχε συμβεί με τον Μακαρίτη, τον Κώστα Σιμίτη, ή παλιότερα όπως είχε συμβεί με τη Νέα Δημοκρατία και με το Πασόκ του Ανδρέα Παπανδρέου, όλα αυτά έχουν συμβεί. Ναι. Εδώ πέρασαν 8 χρόνια και αυτός που έχει το προβάδισμα είναι αυτός που κυβερνάει. Και έχει το προβάδισμα.
0: Γιατί δεν υπάρχει αντίπαλος.
1: Συγγνώμη ένα λεπτό λοιπόν. Αυτό που έπρεπε να ρωτάτε είναι πώς φαίνεται σε κάποιον το φαινόμενο ότι παρόλα αυτό που εσείς ισχυρίζεστε ότι η Νέα Δημοκρατία έχει τεράστιο πρόβλημα με την κοινωνία, γιατί αυτό μου είπατε νωρίτερα.
0: Ότι υπάρχει κόσμο.
1: Γιατί δεν υπάρχει κανένας αντίπαλος. Αυτό είναι το πρόβλημα.
2: Μισό λεπτό.
0: Με την ίδια λογική.
2: Γιατί θα διαφωνήσω και με τους δύο.
0: Χωρίς αντίπαλο χάσανε 10 μονάδες.
2: Με αυτή τη λογική όμως μας εμφανίζεται ότι ο Μητσοτάκης είναι ο εξολοθρευτής, ότι όλους τους τρώει, ότι είναι ο Σούπερμαν, ο παντοδύναμος.
1: Καταρχήν, για μένα ένας πολιτικός το πρώτο που πρέπει να επιδιώκει είναι να τον αγαπά και να τον σέβεται ο λαός και να έχει μια αξιόπιστη σχέση με τον πολίτη, με την ελληνική κοινωνία. Και αν θέλουμε να είμαστε αντικειμενικοί, ο Μητσοτάκης μέσα από σκληρή δουλειά που έχει κάνει και εφαρμογή του σχεδίου του, έχει αξιόπιστη σχέση με την κοινωνία. Αυτό είναι γεγονός. Είτε θέλει κανείς να του αρέσει ο Μητσοτάκης, είτε θέλει να τον κατακρίνει, είτε θέλει να μείνει, είτε θέλει να φύγει, αυτό θεωρώ ότι δεν μπορεί σε γενικές γραμμές να αμφισβητείται.
2: Δεν ξεφεύγει από τα κουτάκια του.
1: Το λέω με τρόπο που να γίνεται αποδεκτό, γιατί προφανώς ο υποφαινόμενος ως υπουργός του θα μπορούσε να μιλήσει πολύ πιο θετικά, αλλά τώρα κάνουμε μία συζήτηση που θέλω να πιάσω την εικόνα του μέσου ανθρώπου που μας παρακολουθεί αυτή τη στιγμή. Αυτό ισχύει με εκείνον. Αυτό που βλέπω όμως για τους αντιπάλους, τους πολιτικούς αντιπάλους, πολιτικούς ανταγωνιστές, αν θέλετε, γιατί κάποια στιγμή σε αυτή τη χώρα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε και στον κόσμο της πολιτικής, είμαστε όλοι Έλληνες, είμαστε όλοι πατριώτες.
2: Ανταγωνιστές και όχι.
1: Ανταγωνιζόμαστε σε έναν εκλογικό στίβο, εντάξει, περί αυτού πρόκειται. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Βλέπω λοιπόν από τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς ότι δεν έχει εκδηλωθεί μία δυναμική πάνω σε ένα σαφές εναλλακτικό σχέδιο. Αυτό λέω. Αυτό παρατηρώ.
2: Αυτό είναι η μαύρη αλήθεια.
1: Αυτό παρατηρώ. Δυστυχώς. Τι να σας πω τώρα.
2: Γιατί δεν είναι καλό και για τη δημοκρατία να μην υπάρχει.
1: Μακάρι θα ήταν χρήσιμο, πιστεύω, να πηγαίναμε ξανά σε αυτό που ζήσαμε επί δεκαετίες στην μεταπολίτευση, τον ισχυρό δικοματισμό. Που υπήρχαν δύο μεγάλα κόμματα, τα οποία ανταγωνίζονταν μεταξύ τους και ήταν στην εξουσία ή ο ένας ή ο άλλος. Μακάρι να πηγαίναμε
2: δεν
1: εκεί.
2: Δεν βλέπετε να γεννιέται ένα τέτοιο δίπολο?
1: Το βλέπω δύσκολο έτσι όπως είναι τα πράγματα. Έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα, το βλέπω δύσκολο. Βλέπω τον ένα, τη Νέα Δημοκρατία, γιατί ούτως ή άλλως υπάρχει, είναι κεντροδεξιά της Ελλάδας. Και είναι κακά τα ψέματα. Επίσης θέλω να το δώσω αυτό στον Πρωθυπουργό. Είναι μια παράταξη που μετά το 2015-2016, που προέκυψε η ηγεσία του Μητσοτάκη στη Νέα Δημοκρατία, ανοίχτηκε. Πώς θα το κάνουμε, ανοίχτηκε η Νέα Δημοκρατία.
2: Αυτή είναι η οικογένεια Μητσοτάκη.
1: Χωρίς να χάσει.
2: Μα οι Μητσοτάκηδες δεν θεωρούνται δεξιοί.
1: Χωρίς να χάσει τις ιδέες και τις αξίες της παράταξης, το πατριωτισμό, την αλληλεγγύη, την ελευθερία, τις βασικές έννοιες που είχε η Νέα Δημοκρατία από όταν την ίδρυσε ο αείμνηστος Καραμαλής. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Όταν τα κουκιά δεν θα βγουν όμως, αν και εφόσον δεν έχει αυτοδυναμία η Νέα Δημοκρατία.
1: Είμαστε μακριά.
0: Λέω αν.
1: Είμαστε μακριά.
0: Υποθετικά.
1: Αυτά με φωνάξει παραμονές των εκλογών.
0: Ναι, υποθετικά.
1: Τώρα είμαστε πολύ μακριά.
0: Ωραία, υποθετικά. Ωραία, να ρωτήσω κάτι άλλο. Ο Σαμαράς σας έχει κάνει κακό που έφυγε από τη Νέα Δημοκρατία?
1: Κοίταξε να.
0: Ήταν λάθος που έφυγε ο Σαμαράς από τη Νέα Δημοκρατία?
1: Τι απ' όλα θες να με ρωτήσεις? Με
0: και τα δύο μαζί. Σαμαρά. Συγκεκριμένα δοχεία είναι.
1: Κοίταξε να δει. Εγώ μέχρι να γίνει αυτό που όλοι θεωρούν βέβαια ότι θα γίνει, θα διατηρώ την δική μου επιφύλαξη, διότι ο κύριος Σαμαράς υπήρξε πρωθυπουργός με αυτή την παράταξη, υπήρξε αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, είναι ο άνθρωπος που έβαλε στο Υπουργικό Συμβούλιο τον Κυριάκο Μητσοτάκη,
0: ο οποίος τον διέναψε
1: μισό λεπτό αναθέτοντάς του τότε στα δύσκολα χρόνια του μνημονίου το πιο κρίσιμο Υπουργείο, το πιο σοβαρό του Υπουργείο.
2: Και τα πήγε καλά.
1: Και τα πήγε πολύ καλά. Τα πήγε καλά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ένα λεπτό.
2: Γιατί τι έκανε? Και στη καινοτομία έκανε ως υπουργός.
1: Μιλάω τώρα για το 14 Δήμο, άσε με να έρθω προς τις μέρες μας. Και στη συνέχεια ο Αντώνης Σαμαράς.
0: Επικοινωνιολόγος.
1: Τον υποστήριξε να εκλεγεί αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας και στη συνέχεια δύο φορές τον στήριξε να είναι πρωθυπουργός. Ήταν βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας ο κύριος Σαμαράς, υποστήριξε την πολιτική μας. Άρα έχω ένα βασικό ερώτημα. Τι είναι αυτό που άλλαξε από το 23
2: το ανθρώπι
1: μέχρι τις μέρες?
0: Όχι, συγγνώμη.
1: Τι διαφορετικό δηλαδή έγινε τόσο πολύ? Λοιπόν, γι' αυτό το λόγο, ο σεβασμός στην πολιτική ζωή.
0: Μήπως αυτά που είπε η Ντόρα Μπακογιάννη για την Αλατζονία είχαν να κάνουν και λίγο με τον Πρωθυπουργό?
1: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Αυτό που με ρωτάτε τώρα δεν μπορώ να σας το απαντήσω εγώ σε καμία περίπτωση. Ξέρω ότι ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είναι άξιος αρχηγός της παράταξης και το έχει αποδείξει και αξίζει να υποστηριχθεί εν ώψη και των επόμενων εκλογών για να τις ξανακερδίσουμε και να είναι πρωθυπουργός.
0: Επικοινωνιακά πιστεύω... ήταν λάθος ή όχι η διαγραφή του Σαμαρά?
1: Τώρα τι θα πει επικοινωνιακά αφού...
0: Αφού αυτό...
1: Μα με εκείνα που είχε πει, τι άλλο μπορούσε να κάνει ο πρωθυπουργός τώρα? Ελάτε τώρα.
0: Τι θα μπορούσε, δηλαδή, να είχε φωνάξει στο γραφείο του που είχε... δύο μέρες πριν?
1: Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
2: Ο Μητσοτάκης αυτή τη στιγμή ενδιαφέρεται περισσότερο για τα δεξιά πλευρά του ή για το κέντρο?
1: Πιστεύω ότι η Νέα Δημοκρατία και ο πρωθυπουργός ενδιαφερόμαστε για το σύνολο της κοινωνίας, χωρίς να κοιτάμε από πού προέρχεται ο καθένας, και κοιτάζουμε την κοινωνική διαστρωμάτωση.
2: Πού ψαρεύεται, θέση, υπουργέ μου, θέση, στο κέντρο ή δεξιά?
0: Αφού έχει πάρει το μισό πάσο, πού θα ψαρεύεται, Δήμου?
1: Με αφήνετε να σας το πω, και από εκεί πέρα και εσείς και οι άνθρωποι που μας παρακολουθούν μπορούν να βγάλουν τα συμπεράσματά τους. Εμένα, κύριε, με ενδιαφέρει πάρα πολύ η μεσαία τάξη. Μάλιστα. Η Νέα Δημοκρατία ήταν πάντα, είναι και πρέπει να είναι το κόμμα που εκπροσωπεί την πολυάριθμη μεσαία τάξη και την κοινωνική της συμμαχία και με την υγιή επιχειρηματικότητα και με τα πιο αδύναμα κοινωνικά στρώματα.
0: Η οποία στενάζει σήμερα η μεσαία τάξη.
1: Είμαστε ο κορμός αυτής της κοινωνικής συμμαχίας, αυτήν πρέπει να εκπροσωπούμε. Yeah. Προσέξτε τώρα.
2: Τι κάνατε?
1: Πολλοί άνθρωποι χρόνια. Από αυτούς, ένα λεπτό. Πολλοί άνθρωποι από αυτούς πολιτικά μπορεί να προέρχονται από πιο δεξιές επιλογές ή από πιο αριστερές επιλογές. Στην Ελλάδα οι ταυτότητες στο πέρασμα του χρόνου είχαν μια σοβαρή ισχύ. Τώρα τα τελευταία χρόνια και κυρίως μετά την εποχή της χρεοκοπίας και των μνημονίων οι παραδοσιακές ταυτότητες πήγαν περίπατο.
2: Επομένως
1: πολύ σωστά η Νέα Δημοκρατία απευθύνθηκε στο σύνολο και έτσι ξαφνικά βλέπετε σήμερα Νέα Δημοκρατία να ψηφίζουν πάρα πολλοί άνθρωποι που ψήφιζαν πάντα τη Νέα Δημοκρατία, αλλά και πολλοί άνθρωποι που ψήφιζαν δεξιότερα ή αριστερότερα της Νέας Δημοκρατίας. Και αυτό δεν είναι κακό, αυτό είναι πάρα πολύ καλό, γιατί δείχνει τη δυναμική και την προσπάθεια ενοποίησης.
2: Και τι κάνατε για τη μεσαία τάξη 7 χρόνια που είστε στην εξουσία?
1: Κάναμε πάρα πολύ σημαντικά πράγματα.
2: Όπως?
1: Τα οποία καταγράφονται σε 2-3 αριθμούς, θέλω να τους κρατήσετε. Πρώτον, δημιουργήσαμε 600.000 θέσεις εργασίας.
2: Πού, πώς?
1: Πού, πώς? Τι πού, πώς, Δημό? Είναι δεδομένα. Και ανάμεσά τους, σας παρακαλώ, γιατί έχω την αρμοδιότητα, και 60.000 θέσεις στον τομέα της βιομηχανίας.
2: Και άνοιξαν καινούργιες 60... άνοιξαν καινούργιες,
1: ναι,
2: βιομηχανίες.
1: Ναι, Δημό, ναι. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ναι, το Υπουργείο Ανάπτυξης υποστηρίζει 920 επενδύσεις κυρίως στο χώρο της βιομηχανίας με συνολικό προϋπολογισμό 3 δισεκατομμύρια.
0: Με επιδοτήσεις δηλαδή?
1: Με επιτρέπετε? 3 δισεκατομμύρια ευρώ και επιδοτήσεις ή φοροαπαλλαγές 1,5 δισεκατομμυρίου ευρώ που δημιουργούν δεκάδες χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας μέσα σε αυτό εξαιτίας πολιτικών που μείωναν τους φόρους, μείωναν τις ασφαλιστικές φορές, έφερναν δημοσιονομική σταθερότητα στη χώρα, έγιναν επενδύσεις που οδήγησαν σε 600.000 θέσεις εργασίας και προσωπικά θα σας το λέω για όλη μου τη ζωή, το λέω στα παιδιά μου, δεν υπάρχει πιο σοβαρή κοινωνική πολιτική για μια χώρα από τις δουλειές και από τους καλύτερους μισθούς. Αυτά τα δύο πράγματα.
2: Πάντα
1: είναι,
2: η βιομηχανία είχε τους υψηλότερους
1: ρίξαμε
2: μισθούς,
1: λοιπόν βάρος, ρίξαμε το βάρος στο να μεταφερθεί σταδιακά και το κάνουμε με μεγάλη έμφαση στο Υπουργείο Ανάπτυξης αυτά τα δύο χρόνια, να μεταφερθεί η προτεραιότητα της οικονομίας στη βιομηχανία και στην καινοτομία. Ωραίο πράγμα ο τουρισμός, τον στηρίζουμε, να έχουμε καλό τουρισμό και ποσοτικά και ποιοτικά, γιατί είναι ένα σημαντικό μερίδιο του ΑΕΠ της χώρας, πάρα πολύ σημαντικό. Καλό πράγμα η ναυτιλία μας, χωρίς δεύτερη κουβέντα, αλλά θέλουμε περισσότερη και πιο ισχυρή βιομηχανία και πηγαίνουμε προς τα εκεί. Αυξήσαμε τον αριθμό των επενδύσεων, το πήγαμε στο 17% του ΑΕΠ.
2: Πηγαίνετε με ρυθμούς
1: χελώνας.
2: Σας το λέει ένας ελευσινιώτης.
0: Δήμο, πάμε, υπάρχουν και

0: Υπάρχουν εργοστάσια που έχουν φύγει, αλλά αυτό, κύριε Αλφιέρη, πρέπει να το δείτε ότι είναι ένα συνολικό πρόβλημα για όλο το δυτικό κόσμο. Η αποβιομηχάνηση αποτέλεσε ένα τεράστιο πρόβλημα συνολικά για την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως για τους Αμερικανούς.
1: Και αυτές είναι χαμένες θέσεις εργασίας όμως.
0: Αλλά εμείς, με πράξεις, όχι με λόγια, γι' αυτό σας ανέφερα αυτά που σας ανέφερα, επαναφέρουμε σε προτεραιοποίηση τη βιομηχανία και την καινοτομία. Χθες ήμουνα σε μια τρομερή εκδήλωση του Δημόκριτου, ενός εθνικού ερευνητικού κέντρου, το οποίο είναι στην πρωτοπορία του παραγωγικού μετασχηματισμού της χώρας, έχοντας σε πρώτη θέση την πυρηνική ενέργεια. Δώσαμε 300 εκατομμύρια ευρώ και όλα τα ερευνητικά κέντρα, όλα τα τεχνολογικά ινστιτούτα της χώρας έχουν αναβαθμιστεί με νέες υποδομές.
1: Καλά, καλά.
0: Και βάζω όλο τους το ερευνητικό πρόγραμμα αυτή τη στιγμή να το καλύψει το Υπουργείο Ανάπτυξης με το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων το δικό μας. Αυτά δεν είναι λόγια, αυτά δεν είναι κουβέντες, αυτά είναι δουλειές για επιστήμονες, για ερευνητές. Αυτά είναι καλύτερες ευκαιρίες για τα παιδιά μας να μην φύγουν στο εξωτερικό, να μείνουν εδώ και να δουλέψουν ως ερευνητικό δυναμικό με καλύτερες αμοιβές. Και μια πολύ καλή ευκαιρία να επιστρέψουν από το εξωτερικό και παιδιά που φύγαν τη δεκαετία την προηγούμενη εξαιτίας της κρίσης και των μνημονίων. Δεν σας είπα ότι τα έχουμε κάνει όλα σωστά. Δεν σας λέω ότι τα έχουμε κάνει όλα. Σας λέω όμως ότι δουλεύουμε συστηματικά, με σχέδιο, με αποτελέσματα. Ακούμε την κοινωνία, ακούμε τις καμπάνες της κοινωνίας, διορθώνουμε λάθη, διορθώνουμε αδυναμίες και αποδεικνύουμε ή προσπαθούμε να αποδεικνύουμε ότι έχουμε ακόμα πράγματα να δώσουμε για την ελληνική
2: σήμερα
0: κοινωνία.
2: Σήμερα ο Πρωθυπουργός ήταν και λίγο αυστηρός απέναντι στους υπουργούς του, λέγοντάς τους ότι κάποιοι δεν δουλεύουν όπως θα πρέπει να δουλέψουν ή πώς πρέπει να δουλέψουν από εδώ και πέρα, και γενικότερα σε κάποιες
1: οδηγίες.
2: Εγώ
1: λέει αξιολογώ συμπεριφορές.
2: Λοιπόν, αυτό λοιπόν που είπε ο Πρωθυπουργός.
0: Το προφανές, ο Πρωθυπουργός αξιολογεί.
2: Έχει να κάνει με αυτό που είπε και η κυρία Μπακογιάννη πριν από λίγες ημέρες. Και άλλοι.
1: Καλά, δεν κυβερνάει η Μπακογιάννη. Ο Μητσοτάκης.
2: Ναι, αλλά όμως αυτό που είπε η Μπακογιάννη όμως είναι αυτό που είπε ο Υπουργός πριν. Χτύπησαν καμπάνες. Άρα έχουν διαπιστωθεί. Εσείς το έχετε διαπιστώσει αυτό? Υπάρχουν συμπεριφορές που δεν είναι σωστές από συναδέλφους σας υπουργούς?
0: Δουλεύουμε όλοι με βάση τον καταμερισμό που υπάρχει και τα καθήκοντά μας μέσα στην κοινωνία, για την κοινωνία, και υλοποιούμε το σχέδιο και την πολιτική.
2: Ωραία, θα μπορούσε να γίνει καλύτερα. Υπάρχουν και αυτοί
0: οι οποίοι αληθωρίζουν.
2: Πάντα και έχουν σηκώσει τον αμανέ.
0: Κύριε Αλφιέρη, πάντα μπορείς να κάνεις καλύτερα πράγματα. Σε αυτό που μου λέτε θα σας απαντήσω με κάτι που μπορεί να σας φανεί γενικόλογο, αλλά είναι έτσι. Όταν είσαι στην πολιτική, οφείλεις πάντα να είσαι μετρημένος και όχι να μην έχεις απλώς σχέση με την αλαζονία. Η πολιτική είναι κάτω το κεφάλι, άκου τον κόσμο, κάνε τη δουλειά σου. Δεν είναι κάτι άλλο. Η υπηρεσία στο λαό είναι. Και είναι προσωρινή, διότι κανένας δεν είναι αιώνιος ούτε στην πολιτική ούτε πουθενά. Τέλος, περί αυτού πρόκειται. Και καλά θα κάνουμε όλοι αυτό.
2: Αλλά μας λέτε ότι υπάρχουν.
0: Δεν σας είπα αυτό. Σας είπα ότι όποιος είναι στην πολιτική πρέπει να είναι σεμνός, μετρημένος και να κάνει τη δουλειά του.
3: Ως Ελευσινιώτης γνωρίζω ότι έχετε ιδιαίτερη σχέση με την νυν πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, την κυρία Κίμπερλι.
0: Ένα δευτερόλεπτο. Ως υπουργός σε τρία υπουργεία έχω συνεργαστεί πάρα πολύ σοβαρά με όποιον ήταν πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.
1: Αμέσως,
0: αλλά θέλω να το διευκρινίσω. Για ένα λόγο. Ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής είναι ο βασικός στρατηγικός σύμμαχος της χώρας. Πρέπει, κατά τη γνώμη μου, να συνεχίσει να είναι η πιο κρίσιμη στρατηγική συμμαχία που έχει η χώρα. Και γι' αυτό συνεργάζομαι.
1: Είσαστε
0: πλαίσιο. Συγγνώμη, γιατί έχει τη σημασία.
1: Ναι.
0: Στο πλαίσιο του τι είναι ο καθένας. Είμαι υπουργός της ελληνικής κυβέρνησης με πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη και συνεργάζομαι σε αυτά που πρέπει με τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης των Ηνωμένων Πολιτειών και σε αυτή τη βάση, συνεπώς, επειδή μου είπατε.
1: Είσαστε και εσείς στο δείπνο.
0: Όχι, δεν ξέρω.
1: Τον κύριο Παπασταύρου και τον κύριο Κερανάκη.
0: Δεν έχω υπόψη μου εγώ κάτι τέτοιο σε οποιαδήποτε.
1: Καλά, και αν είχατε, θα μας το λέγατε.
0: Όχι, είμαι πολύ σαφής. Οποιαδήποτε εκδήλωση δείπνο ή οτιδήποτε τέτοιο, δεν έχει συμβεί τίποτα τέτοιο ποτέ μπροστά μου.
1: Εσείς έχετε νιώσει κάποια πίεση από την πλευρά.
0: Δεν μπορεί κανένας να πιέζει την κυβέρνησή μας.
3: Τι είναι αυτά που λέτε.
0: Αυτοπαγούνται. Δεν μπορεί κανείς.
1: Αυτοπαγούνται.
0: Να το πιστέψω. Δεν μπορεί κανείς να πιέζει την κυβέρνησή μας. Αλλά εσάς σας ενδιαφέρει το θέμα της ελευσίνας, νομίζω. Οπότε πάμε λίγο στην ουσία εκεί πέρα.

0: Εκεί τίποτα λοιπόν, δεν γίνεται, μόνο εξαγγελίες.
1: Όχι, δεν είμαστε εξαγγελίες. Περιμένω από την ONEX ένα στρατηγικό σχέδιο.
0: Θα περιμένεις πολλούς μήνες ακόμα.
1: Δεν θα,
0: καλά,
1: περιμένω, δεν θα περιμένω πολλούς
0: μήνες. Πόσους μήνες περιμένετε, κύριε Υπουργέ μου?
1: Δεν είναι πολλοί μήνες, γιατί τι μέσα στο είναι? Καλοκαίρι, ναι. Θα σας πω, μέσα στο καλοκαίρι.
0: Είχαν πάει για μπάνια.
1: Δεν ξέρω γιατί είχαν πάει. Ξέρω ότι είχαμε 4 συναντήσεις με την διοίκηση της ONEX. Έχει περιγραφεί ένα βασικό πλαίσιο για το ποιες στρατηγικές επενδύσεις θέλουν να γίνουν και αυτή τη στιγμή είμαστε στη φάση της νομοθετικής επεξεργασίας αυτής της υπόθεσης, όπου η πρωτοβουλία της πρότασης περιμένουμε να έρθει από εκείνη την πλευρά για να την επεξεργαστεί σε χρόνο ΔΤΕ το Υπουργείο Ανάπτυξης και να τη φέρει στην κυβέρνηση.
0: Φοβάστε μήπως φύγουν οι Αμερικανοί, οι επενδυτές?
1: Πού να πάνε? Πού να πάνε? Το DFC είναι μέσα στην ONEX. Έχει βάλει χρήματα, έχει βάλει δεκάδες εκατομμύρια χωρίς τα οποία δεν θα είχε δουλέψει η ONEX. Θα ήταν ακόμα οι άνθρωποι απλήρωτοι. Γι' αυτό με βλέπετε ότι μιλώ για αυτό το θέμα με θέρμη, γιατί στηρίζει η κυβέρνησή μας τα ναυπηγεία, προκειμένου να ξαναέχουμε ισχυρή ναυπηγική βιομηχανία και ναυπηγό επισκευή, γιατί είναι πολύ κρίμα η Ελλάδα να είναι στις πρώτες 2-3 χώρες της παγκόσμιας ναυτιλίας και να μην είμαστε πολύ ισχυροί και στην ναυπηγική βιομηχανία.
2: Σας
1: κάφιασε
2: το βούλευμα για την παραπομπή Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο?
1: Κοιτάξτε, δεν σας κρύβω, επειδή είμαστε άνθρωποι πρώτα απ' όλα, ότι είναι πάρα πολύ στενάχρο. Είναι πάρα πολύ στενάχρο. Δεν το έχω διαβάσει. Έτσι, θέλω να είμαι πάρα πολύ εντάξει. Δεν το έχω διαβάσει και συνεπώς δεν έχω δικαίωμα να κάνω κανένα σχόλιο, πλην του ότι ο καθένας, μέχρι να δικαστεί και μέχρι να υπάρξει τελεσίδικο αποτέλεσμα, έχει
2: το πλήρως, περιμένατε την εξέλιξη αυτή?
1: Έχει πλήρως το τεκμήριο της αθότητας. Τελικά δεν έχω μπει στη διαδικασία να περιμένω ή να μην περιμένω. Δεν μπορώ να κρίνω μια απόφαση δικαιοσύνης.
2: Τελικά τσαλακώνηκε λίγο Δημήτρη, όλους εκείνους που έλεγαν ότι όλα είχαν γίνει καλά. Μαζί και μέλη κυβέρνησης.
1: Σας επαναλαμβάνω, οφείλω να σέβομαι τις αποφάσεις της δικαιοσύνης.
0: Τελικά όλοι αυτοί που μίλαγαν για μπάζα δεν είναι για τα μπάζα.
1: Καταρχήν, επειδή αυτοί που μίλησαν έτσι, εκτός από τους πολιτικούς, για ένα διάστημα ήταν γονείς ή συγγενείς παιδιών ανθρώπων που χάθηκαν, οφείλει κανείς πάντα να δείχνει το σεβασμό του και τη συμμετοχή του στον τεράστιο ανθρώπινο πόνο. Αυτά σε ό,τι αφορά τους ανθρώπους που έχασαν συγγενικά τους πρόσωπα.
0: Και
1: σε ό,τι αφορά πολιτικά πρόσωπα, πιστεύω, ειλικρινά το πιστεύω, ότι θα ήταν καλύτερα για όλους μας όμως, αυτή η υπόθεση να μην είχε υπάρξει τμήμα τόσο σφοδρής κομματικής αντιπαράθεσης. Διότι εκείνες οι απίστευτες κουβέντες που ακούστηκαν από συγκεκριμένα πολιτικά πρόσωπα για κυβέρνηση δολοφόνων, για πρωθυπουργό δολοφόνο, για υπουργούς, αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα. Δεν μπορείς για 100 καλύτερες απαντήσεις υπέρ του κόμματός σε μια δημοσκόπηση να τεινάζει στον αέρα.
2: Να λέγαμε και τη διαχείριση την πλευρά της κυβέρνησης.
1: Αυτό είναι πρωτοφανής αθλειότητα και ποτέ ξανά. Από την άλλη, πρέπει πάντα να υπάρχει σεβασμός στους ανθρώπους που έχασαν δικά τους πρόσωπα. Απόλυτο σεβασμός, χωρίς συζήτηση.
0: Όταν ο Τάκης, τελειώσαμε, ο Θεοδωρικάκος, ναι, άκουσε τον συνάδελφό του.
1: Έχω απαντήσει.
0: Να λέει.
1: Έχω απαντήσει, Δημό. Έχω απαντήσει.
0: Δεν θέλεις να μπεις καθόλου στη συζήτηση?
1: Έχω απαντήσει. Όχι, έχω απαντήσει.
2: Θες να ακούσει, όμως ο Κροατής, ο οποίος δεν ξέρει, θέλει να πει. Για τον κύριο
0: ότι εσείς, ναι, ότι εσείς που μιλάγατε για τα μπάζα, είσαστε τελικά για τα μπάζα.
1: Έκανα μία,
2: και έρχεται λοιπόν αυτό το βούλευμα.
1: Μισό λεπτό. Έκανα μία διάκριση. Είναι τελείως διαφορετικό θέμα οι συγγενείς ανθρώπων που χάθηκαν. Τελείως διαφορετικό κόμματα τα οποία επιτέθηκαν με ανίκιο, σφοδρό και τραγικό
2: μα
1: τρόπο στην κυβέρνηση.
0: Άλλο λέω,
2: εδώ άλλο λέτε εσείς.
1: Εδώ άλλο λέει. Μα έκανα μια διάθεση.
0: Ναι, γιατί θέλετε να ξεπήγετε. Αυτός είναι ο λόγος.
2: Για τη διαχείριση, κύριε Θεοδωρικάκο.
1: Έκανα μια διάκριση.
2: Λοιπόν, Τάκης Θεοδωρικάκος, Υπουργός Ανάπτυξης. Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία.
1: Και βουλευτής του νοτίου τομέα, ο οποίος σας φιλοξενεί εδώ τις εγκαταστάσεις σας. Γι' αυτό οφείλετε να
0: σας δώσουμε και δύο.
1: Και να ψηφίζετε και σωστά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Λοιπόν, ήταν η Θεός φυλάξη με τον Δήμο Βερίγκο και τον Δημήτρη Αλφιέρη. Είναι ήδη στο ραδιοθάλαμο η Αγγελική Καρδιόλεκα και το Δελτίο Ειδήσεων και έρχονται με φόρο ο Γιάννης Χριστάκος και ο Σωτήρης Μπολάκης. Εμείς πρώτα θα είμαστε και πάλι μέσα αύριο την ίδια ώρα. Γεια σας και χαρά σας.

0: Mega News 104,6.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 4 από το Mega News 104,6, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Καταπέλτης είναι το βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου για το μπάζωμα του χώρου της τραγωδίας στα Τέμπη, καθώς αποδίδει βαρύτατες ευθύνες στους παραπεμπόμενους του Ειδικού Δικαστήριου για παρεμπόδιση του έργου της δικαιοσύνης και των ερευνών. Οι ανώτατοι δικαστικοί, υιοθετώντας την πρόταση του αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου, παραπέμπουν αμετάκλητα τον πρώην υφυπουργό Χρήστο Τριαντόπουλο και τον πρώην περιφερειάρχη Κώστα Αγοραστό, μαζί με τρεις ακόμη υψηλόβαθμους αξιωματούχους. Σύμφωνα με το σκεπτικό, οι κατηγορούμενοι προχώρησαν αυθαίρετα και χωρίς δικαστική έγκριση σε επίστρωση του χώρου με χαλίκια και πίσω. Επιπλέον, οι ενέργειες αυτές έγιναν σε χρόνο που δεν είχαν ακόμη εντοπιστεί όλες οι σωροί των θυμάτων, αποστερώντας από τις αρχές και τις οικογένειες κρίσιμο αποδεικτικό και βιολογικό υλικό. Το βούλευμα τονίζει ότι σκοπός της παρέμβασης ήταν, δυσχεραίνοντας τις έρευνες για τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων, να επέμβουν αθέμητα στην ενεξελίξη ανακριτική διαδικασία, από την οποία προέκυπταν ποινικές ευθύνες για συγκεκριμένα πρόσωπα. Διευκρινήσεις για την επίμαχη φράση του σχετικά με τον μπάζωμα στα Τέμπη που προκάλεσε αντιδράσεις, έδωσε μιλώντας στο σταθμό μας ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Η ακριβής φράση ήταν ότι όσοι από τους πολιτικούς μιλούν για μπάζωμα είναι για τα μπάζα, ανέφερε, σημειώνοντας πως σκόπιμα η λέξη πολιτική παραλήφθηκε προκειμένου να εργαλειοποιηθεί. 4 νέες παρεμβάσεις για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από το Υπουργικό Συμβούλιο. Πρόκειται για την αύξηση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης στα 20 λεπτά με ισχύ το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου. Τη συγκράτηση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης κάτω από τα 1,75 ευρώ, με τις ανακοινώσεις να γίνονται πριν τις 15 Οκτωβρίου. Τη διεύρυνση της ρύθμισης οφειλών σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία από τις 72 στις 120 δόσεις και αυστηροποίηση του πλαισίου για τους σέρβισερς, προστατεύοντας τον συνεπή οφειλέτη από πληστηριασμό ή κατάσχεση. Την ίδια ώρα, ο Πρωθυπουργός, με επιστολή του προς την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ζητά 2 παρεμβάσεις σε πανευρωπαϊκή κλίμακα προκειμένου να προστατευθούν νοικοκυριά και επιχειρήσεις από την έξαρση του ενεργειακού κόστους. Σύμφωνα με τον Bloomberg, ο κ. Μητσοτάκης εισηγείται τη δημοσιονομική εξαίρεση των προσωρινών κρατικών μέτρων στήριξης από τα ελλείμματα, καθώς και τη δυνατότητα αξιοποίησης των πρόσθετων εσόδων ΦΠΑ που προκύπτουν από την ακρίβεια. Κρίσιμες παρεμβάσεις, χαρακτηρίζει ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος στα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Μιλώντας στο Mega News 104,6, επεσήμανε ότι τα μέτρα υποστηρίζουν τη μεσαία τάξη και τους αδύναμους, ωστόσο παραδέχτηκε ότι χρειάζονται ακόμα περισσότερα. Σφοδρή κριτική από Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ και Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη κάνουν λόγο για ανεπαρκή μέτρα, φοροεπιδρομή και κυβερνητικό πανικό απέναντι στην ακρίβεια. Έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, σημαίνοντας κόκκινο συναγερμό για ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους. Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας βρίσκεται η Κρήτη και η Εύβοια.
0: Το χρηματιστήριο σήμερα.
1: Στις 2.732,7 μονάδες κινείται ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας, σημειώνοντας άνοδο 0,84%. Η τιμή του Brent διαμορφώνεται στα 97,69 δολάρια το βαρέλι, με άνοδο 1,57%. Η τιμή του Αμερικανικού αργού αγγίζει τα 90,36 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας άνοδο 1,11%. Η τιμή του χρυσού κινείται στα 4.244 δολάρια η ουγγιά. Η τιμή για το ασήμι διαμορφώνεται στα 61,6 δολάρια η ουγγιά. Όλες οι οικονομικές ειδήσεις στην ιστοσελίδα του οικονομικού ταχυδρόμου OT.gr.
0: Αθλητικές ειδήσεις.
1: Με απουσίες θα αγωνιστούν εναντίον της εθνικής οι προσεχείς αντίπαλοι της για το Nations League. Η Ολλανδία δεν θα έχει για τον αυριανό αγώνα στην Τούμπα τους επιθετικούς Μάλεν και Χάπκο, ενώ αμφίβολος είναι ο αμυντικός Φαν Χέκε. Αποκλείστηκε από την αποστολή της Γερμανίας ο αρχηγός της Τζόσουα Χίμι και δεν θα παίξει στο μάτς με την Ελλάδα την προσεχή Κυριακή. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Ελίνα Καρέτσου.
2: Αύριο Πέμπτη στην Αττική θα έχουμε κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 22 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 5 με 7 μποφόρ και στα ανατολικά τοπικά έως 8. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει αρκετή ηλιοφάνεια με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τόπους. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 25 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα είναι κυρίως βόρειο, βορειοδυτική 2 με 4 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν στην Ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, την Κεντρική και Ανατολική Στερεά, την Ανατολική Πελοπόννησο και την Κρήτη, καθώς και κατά τόπους στις Δυτικές Κυκλάδες και τα νοτιότερα Δωδεκάνησα. Τα πιο αξιόλογα και κατά τόπους έντονα φαινόμενα θα εντοπίζονται στην Κρήτη, κυρίως στα θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα των Χανίων και του Ρεθύμνου, όπου αναμένονται και πολύ μεγάλα ύψη βροχής. Στη Θράκη και το βορειοανατολικό Αιγαίο θα σημειωθούν σύντομες και ασθενείς τοπικές βροχές, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα έχουμε αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα είναι βόρειοι 6 με 8 και τοπικά 9 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή, φτάνοντας στους 22 με 24 βαθμούς στα ανατολικά και νότια και τους 25 με 26 στα δυτικά και τα βόρεια, με τοπικά 27 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά.
0: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Αυξημένη είναι η κίνηση αυτή την ώρα στην άνοδο του Κηφισού, στο ύψος του Ρέντι και στο Περιστέρι και στην κάθοδο από Κηφισιά μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Πολύ αυξημένη κίνηση στο κέντρο της Αθήνας, στους δρόμους γύρω από το Σύνταγμα, στην κάθοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδιτού, στην Κηφισία ανατμήματα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, στην Παραλιακή από Ελληνικό μέχρι Άλιμο και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα από την Ανθούσα μέχρι τα Βρυλίσια. Κυρίες και κύριοι, όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες τα νέα.gr και το βήμα.gr, τίτλοι ειδήσεων στις 4.30. Στα μικρόφωνα ακολουθούν Σωτήρης Μπολάκης και Γιάννης Χριστάκος.
0: Mega News 104,6.
3: Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό 11μιλή θίασο.
4: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος, τυποτένιος, άσπλαχνος.
3: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορο Σουγκό 55, στάση μετρό Μεταξουργείο. Προπόληση σταθμοσθέατρο.com, more.com.
0: Την Κυριακή με το βήμα Πλατών Τίμεος. Πώς δημιουργήθηκε το σύμπαν, ποιο είναι το μυστικό της χαμένης Ατλαντίδας, το κορυφαίο έργο της αρχαίας ελληνικής κοσμολογίας δίνει τις απαντήσεις. Ο πρώτος τόμος μόνο στο βήμα της Κυριακής.
5: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
6: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
5: Γιατί?
6: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
5: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
6: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
7: Παράτυπη με τον Σωτήρη Μπολάκη και τον Γιάννη Χριστάκο.
8: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Γιάννης Χριστάκος, Σωτήρης Μπολάκης στο μικρόφωνο. Γιάννη, πες και εσύ μια καλησπέρα στον κόσμο.
9: Καλησπέρα σε όλους, όπου κι αν είστε, από όπου κι αν μας ακούτε, ό,τι απόψεις κι αν έχετε, θα ακούσετε τις δικές μας.
8: Έτσι. Λοιπόν, Γιάννη, δύσκολη μέρα και η σημερινή. Δεν ήταν καθόλου εύκολη, έχω να σου πω, γιατί τίποτα δεν πάει καλά έτσι όπως φαίνεται. Έχουμε από την υπόθεση εκείνη την πολύ περίεργη με την πτήση από το...
9: Από το Ντουμπάι
8: προς το Ισραήλ.
9: Προς το Ισραήλ, προς το Τελαβίβ δηλαδή.
8: Με Ισραηλινούς επιβάτες κατά βάση και δύο πιλότους οι οποίοι μαχαιρώθηκαν. Ο ένας λέει ουκρανικής καταγωγής, ο άλλος ρώσικης καταγωγής, αλλά και οι δύο από πού όμως.
9: Λοιπόν, θα σου πω τα τελευταία νέα.
8: Τα διαβατήριά τους ήταν αυτά ουσιαστικά.
9: Ναι, πρόσεξε τώρα τι έχει συμβεί. Για να, όσοι τυχόν δεν έχετε ακούσει τι έχει συμβεί σήμερα, γιατί παραλίγο είχαμε μια πολύ νεκρή αεροπορική τραγωδία.
8: Ένας να ρίξει το αεροπλάνο. Φαίνεται, μαχαιρώματα μες στο αεροπλάνο.
9: Έγιναν μαχαιρώματα στο αεροπλάνο. Το αεροπλάνο κάποια στιγμή εξέπεμψε σήμα SOS από αυτό τον ειδικό κωδικό όμως που πατούν οι πιλότοι σε περίπτωση μονάχα αεροπειρατείας.
8: Και αυτόν τον πάτησαν και έναν άλλον εκτακτή συνθήκες και πάτησαν και τον και κωδικό αεροπειρατείας.
9: Κατέβηκε λοιπόν το αεροπλάνο. ποια είναι τα τελευταία νέα του δευτερολέπτου που λέμε. Να διαβάζω από τα διεθνή μέσα τι, ποια είναι, γιατί έχουν αρχίσει και μιλάνε οι άνθρωποι που ήταν εκεί έντρομοι μέσα στην πτήση. Φέρεται σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, το επαναλαμβάνω, θα δούμε πώς ακριβώς είναι, ότι ο ένας από τους δύο πιλότους ήταν υπήκοος Ομάν. Ο υπήκοος Ομάν πιλότος, συγκυβερνήτης δηλαδή, ξέρετε, στις πτήσεις είναι πάντα δύο οι κυβερνήτες, ο κυβερνήτης και ο συγκυβερνήτης. Επιτέθηκε με μαχαίρι στον συνάδελφό του με σκοπό να κάνει τρομοκρατική ενέργεια, να ρίξει το αεροπλάνο δηλαδή. Mm. Τώρα, αν θα το πήγαινε κάπου να το ρίξει ή θα το έριχνε εκείνη την ώρα, δεν το γνωρίζουμε. Βέβαια, θυμίζω ότι περισσότεροι μέσα, αν όχι όλοι, ήταν Ισραηλινοί πολίτες, έτσι. Στο Τελαβίβ πήγαινε.
8: Το θέμα είναι ότι το αεροπλάνο προσγειώθηκε αφού άνοιξε το κόκπιτ, γιατί ξέρεις ότι κλείνουν με ασφάλεια αυτά.
9: Βεβαίως.
8: Και το προσγείωσαν επιβάτες που είχαν γνώση και
9: τι
8: ήταν
9: έχει
8: ήδη
9: συμβεί τώρα. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες που αυτή την ώρα διαβάζουμε και τις. Και λένε οι άνθρωποι που ήταν εκεί σοκαρισμένοι. Πήραν χαμπάρι την επίθεση του ενός πιλότου στον άλλο. Με μαχαίρι. Τον μαχαίρωσε μάλιστα. Κατάφερε και του ρίξε τουλάχιστον δύο μαχαιριές. Πετάχτηκαν όσοι το είδαν αυτό, γιατί ακούστηκαν φωνές και φασαρίες. Όσοι ήταν μπροστά-μπροστά το είδαν. Πετάχτηκαν. Ακινητοποίησαν σε γρήγορο, σύντομο χρονικό διάστημα, δευτερολέπτων όμως, έτσι, τον άνθρωπο, τον πιλότο που επιτέθηκε στο συνάδελφό του, αλλά το αεροπλάνο μέσα σε 25-30 δευτερόλεπτα είχε χάσει 6.000 πόδια.
8: Απότομη κάθοδος.
9: Απότομη κάθοδος, με αποτέλεσμα να έχει ψιλοσπάσει, να το πω έτσι, και η ουρά του αεροσκάφους. Φαντάστε τι ζούσαν οι άνθρωποι εκεί μέσα. Συμπτωματικά, όπως λέει ο Σωτήρης, σωστά, ταξίδευαν μαζί με τους υπολείπους και δύο πιλότοι κανονικοί, οι οποίοι μετά το επεισόδιο πήραν το αεροπλάνο στα χέρια τους, γιατί ο ένας πιλότος ήταν ο ακινητοποιημένος και ο άλλος είχε δεχτεί μαχαιριές. Και έτσι κατάφεραν αυτοί οι πιλότοι να προσγειώσουν το αεροπλάνο, όχι φυσικά στο Τελαβίβ, δεν πρόλαβε να πάει εκεί, αλλά στη Σαουδική Αραβία, όπου οι άνθρωποι αυτοί τώρα κατέβηκαν και δίνουν καταθέσεις. Και κάποιοι λένε, στις καταθέσεις τις διάβαζα Σωτήρη πριν μπούμε μέσα για να ενημερώσουμε
8: τώρα βγαίνουν,
9: και τον
8: αυτά
9: κόσμο.
8: Συνέχεια τώρα, δεν...
9: Κάποιοι είπαν ότι αισθάνθηκαν ή τους δημιουργήθηκε η εικόνα ότι ο δράστης, ας το πούμε έτσι, με τις πρώτες πληροφορίες, ήθελε να προκαλέσει μια δεύτερη 11η Σεπτεμβρίου.
8: Το κυριότερο είναι, κατά τη γνώμη μου, ότι πρόλαβε ο ένας από τους δύο, δεν ξέρουμε ποιος, με ποια καταγωγή ακόμα, δεν τα ξέρουμε αυτά.
9: Ναι, ότι είπανε πληροφορίες πρώτες.
8: Ξεκλείδωσε την πόρτα του κόκπιτ. Γιατί ξέρουμε ότι από την 11η Σεπτεμβρίου και μετά η πόρτα ανοίγει μόνο μέσα από το πιλωτήριο. Αυτό είναι σημαντικό.
9: Κατά άλλες πληροφορίες, αυτός που το έκανε ήταν ήδη ένας από τους πιλότους. Δεν μπήκε κάποιος μέσα.
8: Αυτό λέω.
9: Ναι.
8: Αυτό λέω. Ένας από τους δύο, που δεν ξέρουμε ποια υπηκότητα από τους δύο επιτέθηκε.
9: Φέρεται
8: και ποιος ήταν ο
9: αμυνόμενος
8: και εν πάση περιπτώσει, θα τα μάθουμε στην πορεία. Ξεκλείδωσε την πόρτα. Και αυτό ήταν το πιο σημαντικό από όλα στοιχείο αυτής της εξέλιξης. Επίσης να πούμε ότι αν είχε άλλη τροπή αυτό το πράγμα, θα είχε πέσει το αεροπλάνο, είναι το μόνο σίγουρο.
9: Δηλαδή,
8: οι στιγμές τρόμου για αυτούς τους ανθρώπους πρέπει να είναι πραγματικά, δεν θα το ξεπεράσουν ποτέ αυτό το σοκ.
9: Οι επιβάτες που δίνουν τώρα συνεντεύξεις, καταθέσεις, οτιδήποτε, λένε ότι η εικόνα που είχαν είναι ότι ήταν τρομοκρατική ενέργεια καθαρά και ότι το αεροπλάνο θα έπεφτε. Τώρα πού και πώς, όμως τους σχηματίζει
8: και μια
9: εικόνα,
8: πληροφορία τελευταία που την είδες πριν σε σχέση με τις αποφάσεις της Ισραηλινής κυβέρνησης για τις πτήσεις αυτές.
9: Σωστά. Λοιπόν, η Ισραηλινή κυβέρνηση, εγώ δεν το ήξερα και ο Σωτήρης δεν το ήξερε, το μάθαμε τώρα. Και έχει ένα ενδιαφέρον όμως, γιατί πολλοί από εσάς πετάτε και εμείς πετάμε. Mm. Είχε δώσει οδηγία οι πιλότοι οποιοδήποτε, μα οποιοδήποτε αεροσκάφος, οποιασδήποτε εταιρεία στον πλανήτη πηγαίνει προς το Τελαβίβ, να μην είναι καταγωγής από χώρα αραβική σε πρώτη φάση, ξένος υπήκος. Είναι πιο απλά να το πούμε, να είναι μόνο
8: επισουσίας Ισραηλινή αυτό, να είναι όσο το δυνατόν από χώρες είτε ευρωπαϊκές, που θα ξέρουμε και ποιοι είναι.
9: Σωστά.
8: Είτε Ισραηλινοί.
9: Όμως η οδηγία αυτή, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, παραβλέφθηκε από την Fly Dubai, αυτή είναι η εταιρεία, σε εκείνη το αεροπλάνο συνέβη, με αποτέλεσμα να ψάχνουν τώρα στο διαβατήριο ενός από τους δύο που κατάφερε και είχε πρόσβαση μέσα στο πιλετήριο, που φέρεται να είναι πολίτης Ομάν. Και ερευνάται και αυτό, δηλαδή ποιος ενδεχομένως παραβίασε αυτή την εντολή, γιατί παραβιάστηκε μια εντολή.
8: Η εταιρεία ουσιαστικά είναι τώρα στο μικροσκόπιο από τις Ισραηλινές αρχές. Καλά ξεμπερδέματα στην εταιρεία.
9: Από τις πρώτες πληροφορίες.
8: Δεν είναι και εύκολη η αντίπαλη Ισραηλινή αυτή.
9: Όχι, όχι. Από τις πρώτες πληροφορίες που καταφέραμε να συλλέξουμε, και το κλείνουμε εδώ γιατί ό,τι άλλο έχει θα το λέμε στην πορεία, είναι πως καμία αεροπορική εταιρεία δεν παραβιάζει ποτέ οδηγίες που δίνει χώρα στην οποία κατευθύνεται ένα αεροπλάνο. Ό,τι οδηγία δίνει η χώρα για την πτήση, για τους πιλότους, για το πώς ακριβώς πρέπει να είναι, αυτή δεν παραβιάζεται. Άρα εδώ, αν είναι έτσι τα πράγματα, κάτι παραβιάστηκε. Αυτά είναι τα τελευταία νέα.
8: Κώστα Γουγητέα, που είσαι εκεί στον ήχο και ρυθμίζεις τα κουμπάκια εδώ και την ένταση, βάλε μας λίγη μουσική και επανέρχομαι, γιατί με τάραξε τώρα, με έχει ταράξει.

0: Λοιπόν, είμαστε εδώ οι παράτυποι, Mega News 104,6. Σας δώσαμε τις τελευταίες εξελίξεις σε σχέση με αυτή το διεθνές πια, κατά τη γνώμη μου, αεροπορικό θρίλερ. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον όλη η διεθνής κοινότητα, πέρα από την πλάκα Γιάννη, είναι πάνω από αυτό το συμβάν. Στην επιμέλεια λοιπόν των ηχητικών μας η Λεόνη Λογοθέτη και η Κωνσταντίνα Τζίτζι, το Τζιτζίκι όπως τη λέω εγώ. Εξυντακτριά μας η Βιργινία Πισημής είναι σε επάλξεις. Τη μουσική μας διαλέγει ο Νίκος Νικολακόπουλος. Και αν θέλετε να πείτε κάτι απευθείας εδώ στο Mega News 104,6, καλείτε στο 211-016-1046. Εκείνο ο Λάμπρος Ρήγας να σας μιλήσει. Αλλιώς μας στέλνετε ένα μηνυματάκι σε Viber ή WhatsApp 698-104-104-6. Και Γιάννη, αφού κάναμε όλα αυτά τα τυπικά διαδικαστικά και αφού έτσι μας ανέβασες λίγο, μας χαίρεσε ένα καφεδάκι να ξυπνάμε τέτοια ώρα.
1: Η δισεογραφία
0: από την κούραση της ημέρας. Όχι, καλά έκανες. Καλά κάναμε και πρέπει
1: να. Είναι πρώτο θέμα παγκοσμίως.
0: Είναι παγκόσμιο θέμα, δεν το συζητάμε. Εγώ θέλω λίγο να σε βάλω στο κλίμα της ημέρας, γιατί μην ξεχνιάστε, κανείς μην ξεχνιέται, είμαστε σε σκληρή προεκλογική περίοδο. Και τώρα θα ακούσετε.
1: Μαραθώνιο, ε.
0: Ναι, ο μαραθώνιο. Από το καλοκαίρι τρέχουν, αλλά τώρα πια μετά τη ΔΕΘ είμαστε στην τελική ευθεία που είναι μακρά, πολύ μεγάλη.
1: Καύσιμα δεν τα σκέφτηκα.
0: Είναι σαν να.
1: Πώς πάνε, θα μείνουν από καύσιμα.
0: Ναι, όχι, ξέρεις τι γίνεται. Ο μαραθώνιος, ο κλασικός μαραθώνιος της Αθήνας, ξεκινά, ξέρεις, από το μαραθώνο, από τον Τύμβο, του τρέχει τη μαραθώνος. Εκεί πριν την Αγία Παρασκευή είναι το μεγαλύτερο, το δυσκολότερο κομμάτι. Εκείνη η ανηφοριά. Εκείνη η ανηφοριά λοιπόν τραβάει τώρα και ο Άδωνης Γεωργιάδης, που ακούσετε αμέσως τώρα.
2: Προσπαθώ να μιλήσω, να κάνω προεκλογική ομιλία και δεν μπορώ να σταματήσω να τρώω το κεμπάπ το πλάτανο. Έχω τρελαθεί.
3: Έχουμε μαζί μας τη δύναμη πυρός της Νέας Δημοκρατίας. Απολαύστε το.
2: Θα σας παρακαλέσω να βάλετε πλάτη όπως βάζετε. Πρέπει να δώσουμε μεγάλη μάχη, να παραμείνει ο Μητσοτάκης. Αυτά που ακούτε οι κυβερνήσεις συνεργασίες είναι όλα παραμύθια της χαλιμάς.
0: Κατάλαβες, Γιάννη. Στον πλάτανο ο άνθρωπος.
1: Συγγνώμη.
0: Δεν τον αφήνανε, λέει, στην αρχή να φάει το κεμπαπάκι του. Δηλαδή.
1: Θα κάνω.
0: Να τον χορτάσουν. Αυτό ήθελε να φάει το κεμπάπ, ή ήθελε να φάνε τον Άδωνη, να χορτάσουν.
1: Θα κάνω μερικά σχόλια.
0: Ο άνθρωπος εκεί με το ιδιοκτήτη του εστιατορίου που λέει: απολαύστε τον δικό σας.
1: Κόψε τον μαχαιράκι και φάτε.
0: Είναι απόλυτα μέσα στο νόημα της υπόθεσης.
1: Λοιπόν, θα σου πω. Δεν υπάρχει καλύτερος διαφημιστής από τον Άδωνη Γεωργιάδη. Ο οποίος ευτυχώς. Ο οποίος ευτυχώς, αφού παράτησε τα βιβλία, τα οποία βιβλία εντάξει είναι βιβλία και μια χαρά και καλός.
0: Και τα γυλαίκα.
1: Και τα νανογυλαίκα για τα οποία αυτομαστιγώθηκε. Όχι ακριβώς, αλλά εν πάση περιπτώσει μια συγγνώμη τη ζήτησε. Ήταν ένα μέα κούλπα το είπε.
0: Συγγνώμη, δεν το λες.
1: Είπε
0: μου έκανε ζημιά στην καριέρα μου.
1: Όχι, είπε ένα μέα κούλπα το είπε. Ήταν λάθος μου κλπ. Όμως, αισθάνεται πολύ πιο άνετα να διαφημίζει κεμπάπια.
0: Ναι.
1: Και θέλω να ρωτήσω, δεν μου λες υπουργέ, σε παρακαλώ, αυτό ήταν κεμπάπ αδάνων με φιστική, με φιστικάκι μέσα.
0: Ή γιαουρτλού.
1: Και πόσο πρόβατο έχει μέσα το κεμπάπ, γιατί είμαστε και μερακλείδες εδώ.
0: Κι όμως.
1: Illusion, λέει.
0: Ναι, illusion. Όλα illusion είναι, δεν είναι αυτό που βλέπεις. Ο πρωθυπουργός μας όμως σήμερα, για να πάμε έτσι και λίγο στα πιο σοβαρά, λέμε τώρα, έστειλε μήνυμα από το Υπουργικό Συμβούλιο περί αλαζονικής συμπεριφοράς, περί συμπεριφορών γενικά, και ότι ο μόνος που θα κρίνει τι γίνεται είμαι εγώ, μέχρι να μας κρίνει όλους ο ελληνικός λαός.
1: Λοιπόν, ναι, λέω.
0: Αυτό ήταν ένα μήνυμα απάντηση και στα όσα είπε η κυρία Μπακογιάννη, Γιάννη. Δεν είναι.
1: Έχω να. Εκεί θέλω
0: δεν
1: να
0: είναι τυχαίο.
1: Πάω, εκεί θέλω να
0: γιατί
1: σε
0: φαίνεται
1: πάω.
0: Κάποιοι συμφωνούν, κάποιοι διαφωνούν, ακόμα και μέσα στο Υπουργικό Συμβούλιο.
1: Θα σου πω εγώ.
0: Να τον ακούσουμε
1: αλήθεια,
0: και να μου πεις.
1: Ας ακούσουμε αυτό και μετά θέλω όμως, αφού συζητήσουμε το πολιτικό σκέλος. Να πάμε λίγο και στο τι ανακοινώθηκε για το οικονομικό μήκος και κάποιος δεν τα έχει ακούσει.
0: Θα τα πούμε αυτά ένα-ένα, βρε Γιάννη.
1: Θέλεις το πολιτικό και μαζί σου.
0: Ναι,
1: μαζί σου είμαι.
0: Ποια μέτρα τώρα, τα είδε ο κόσμος, κλαίει στο τιμόνι πάνω. Θα πάρει 5 λεπτά λίγο το πετρέλαιο κάτω.
4: Ξέρουμε πολύ καλά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι στην δημόσια αντιπαράθεση και το ύφος παράγει εντυπώσεις. Άρα, σε αυτές τις συνθήκες, ο λόγος μας δεν οφείλει να είναι μόνο πιστικός, πρέπει να είναι και μετρημένος, ενιαίος και ακριβής, γνωρίζοντας ότι στο τέλος της ημέρας όλους θα μας κρίνουν οι πολίτες. Αλλά μέχρι τότε, βέβαια, είναι δικιά μου ευθύνη να αξιολογώ ατομικές συμπεριφορές βουλευτών και υπουργών.
0: Γιάννη, εσύ το ξέρεις καλύτερα. Και τι έκανε στη γύρα σου, τι συζητήσατε, φαγωθήκατε εκεί μέσα. Είχαμε κανένα τζαρτζάρισμα. Συμφωνεί κάποιος, διαφωνεί. μεταξύ των υπουργών, αυτά γίνονται. Εντάξει,
1: λοιπόν, θα σου δώσω ρεπορτάζ συμβουλία. Για το κλίμα μέσα στο Υπουργικό σήμερα το πρωί.
0: Το θέμα δεν είναι ότι είναι όλοι στη ρούγα, Γιάννη. Ένα. Και διαβάζω και πρωτοσέλιδα και κεντρικά.
1: Σε ποιον απίθυνε το μήνυμα Μητσοτάκης.
0: Σε ποιον ήταν. Με έσκασες και μου θες να μου πας τα μέτρα.
1: Όχι, τα μέτρα είπαμε μετά.
0: Θα τα πούμε.
1: Λοιπόν, το μήνυμα αυτό που ακούσατε μόλις πριν πήγαινε καρφί, βέλος, ευθεία από την Ηρόδου Αττικό. Άμα περάσει στον Εθνικό Κήπο απέναντι, είναι το γραφείο της Ντόρας Μπακογιάννη. Mm. Εκεί πήγαινε.
0: Εκεί που ήταν το πατέρα της, δεν είναι το γραφείο της, δεν το έχει κρατήσει εκείνο.
1: Στην αρχή στον πεζόδρομο, στη Διονυσία Ρεπαγή του. Στον πεζόδρομο που έχουν στάση μετρό ακριβώ.
0: Εκείνο το γραφείο ποιο το πήρε τώρα, συγγνώμη, σου αλλάζω και το θέμα.
1: Υπάρχει το γραφείο της Χαλκοκονδύλη.
0: Όχι, λέω εκεί από κάτω στη.
1: Στο Παγκράτη.
0: Εδώ, στα παλιά ανάκτορα που λέγαμε, που έστριβε εκεί πριν βγει στο Καλλιμάρμαρο, δεν έστριβε μέσα εκεί, ήταν το.
1: Αραβαντινού.
0: Η Αραβαντινού,
1: υπάρχει.
0: Εκείνο κάποιο το είχε πάρει σε κάποιον, το είχε αφήσει. Την τώρα δεν το είχε αφήσει εκείνο.
1: Η τώρα το είχε και το διαχειριζόταν. Δεν ξέρω εάν είχε βγει κάποια στιγμή αυτό προς πώληση και το λέω με επιφυλάξεως, ναι, γιατί αυτό, δεν το θυμάμαι.
0: Ναι,
1: ναι. Αλλά είναι στη γωνία.
0: Ναι,
1: εκεί.
0: Στην τώρα ήταν. Νομίζω, ναι. Στην τώρα, για πες και γιατί της έριξε τέτοιο καρφί, πιστεύεις.
1: Γιατί.
0: Είχε κάπου άδικο ή τα έλεγε επειδή αυτός έλειπε μίλια μακριά, χιλιάδες μίλια μακριά στις ΗΠΑ.
1: Λοιπόν, άκου τι συνέβη τώρα εδώ. Βγήκε η Ντόρα και είπε, η Ντόρα έτσι, τώρα, ότι υπάρχουν αλαζονικές συμπεριφορές. Το άκουσε τώρα ο Μητσοτάκης αυτό και αφού το είπε η Ντόρα, καταλαβαίνεις ότι έγινε ένα σούσουρο και αισθάνθηκε την ανάγκη να βγει και να πει ότι είναι δική μου αυτή η υπουργή. Εγώ τους βάζω, εγώ τους βγάζω,
0: εγώ
1: και
0: τους
1: εγώ
0: κρίνω.
1: Έχω τον έλεγχο.
0: Το καλαμόμετρο εγώ το κρατάω.
1: Και το καλαμόμετρο το έχω εγώ και το κρίνω και όχι εσύ. Βέβαια, άμα το διαβάσεις και λίγο διαφορετικά, γιατί έχει και πάνω μέρος η δήλωση, έχει και πάνω μέρος και κάτω μέρος. Έχει μηνύματα και προς τους υπουργούς που μπορείς να το διαβάσεις άμα γυρίσεις την κλεψίδρα. Κλεψίδρα είναι η δήλωση. Τη γυρνάς από εδώ, τη γυρνάς από εκεί.
0: Όπως και να διαβάσεις το ίδιο.
1: Ότι κοιτάξτε
0: κάνει.
1: Να δείτε, σας βλέπω, σας παρακολουθώ και ξέρετε, έχω και ένα σχηματισμό. Μα θέλω, σας κάνω έναν. Δεν έχω πρόβλημα.
0: Δεν τον
1: να το
0: ζέστανε όμως. Τον ζέστανε, πιστεύεις, το σενάριο για ένα σχηματισμό.
1: Άκου. Στους υπουργούς μεταξύ τους δεν τον ζέστανε. Τον ζέστανε όμως σε μερικούς που μπορεί να περιμένουν έξω από την πόρτα. Καταλαβαίνεις.
0: Τους κρατάει ζεστούς. Τους
1: κρατάει ζεστούς κάποιους άλλους. Ότι κοίταξε να δεις εγώ, παιδιά. Γιατί ο Μητσοτάκης, εντάξει, αντιλαμβάνεται και ξέρει και δέχεται τα μηνύματα και από τους βουλευτές και τα στελέχη του ότι εδώ εξεφύγει λίγο το πράγμα. Και θέλω να σου πω και κάτι άλλο, Σωτήρη. Στο έλεγα πριν, σου είπα, θέλω να το πούμε στον αέρα. Όταν ο υπουργός έχει βαρέσει το καμπανάκι της προεκλογικής περίοδου από το Μάιο, τον περασμένο, ένα χρόνο δηλαδή θα έχουμε προεκλογική περίοδο, τι θες να κάνει ο υπουργός ο οποίος εκλέγεται και με σταυρό? Για πες μου, κύριε Πρωθυπουργέ, τι θες να κάνει?
0: Γι' αυτό δεν έβαλα και
1: να
0: εγώ τυχαία.
1: Να μην είναι στην εκλογική
0: στην
1: περιφέρεια.
0: Μου ήρθε Λουκούμης, λέω, το είδα πριν από κάνα δύο ώρα την ανάρτηση, γιατί είναι φρέσκα. Ήταν φρέσκα κουλούρια αυτά με τον Άδωνη. Και λέω, παιδό είμαστε. Εκεί στο βόρειο τομέα είναι. 5 κορυφαίοι υπουργοί για 6 έδρες.
1: Συγγνώμη, στο βόρειο τομέα όλες οι εκλόγιμες θέσεις, όλες ξαναλέω, δεν θυμάμαι τώρα κάτι, νομίζω μέχρι το Γκερίδη, αν δεν κάνω λάθος.
0: Είναι
1: όλοι οι υπουργοί, οι υφυπουργοί έχουν θέσεις στη Βουλή. Στο νότιο τομέα το ίδιο. Τώρα ήταν εδώ πριν ο κύριος Θοδωρικάκος, έτσι. Στο νότιο τομέα δεν διαστεωδωρικάκος και Ανάκης. Λοιπόν, τι θες να σου πω εγώ, τα τραπέζια και τα αυτά που γίνονται κάθε μέρα? Θες να σου πω τι έχει σήμερα στο δυτικό τομέα που είναι όχι ο Μιχάλης ο Χρυσοχοίδης, συγκεντροσάρα?
0: Ακούτε.
1: Έτσι, θες να σου πω ότι έχει και μια στεναχώρια Ειρήνη Αγαπηδάκη που έχουν μια κόντρα μεταξύ τους? Γιατί.
0: Μη με σκας.
1: Τι να μη σε. Άμα αρχίσω και τα λέω, ξέρω ότι τα θέλετε αυτά τώρα που μας ακούτε, αγαπητοί φίλοι, αλλά θα σας τα πούμε όλα στην πορεία. Λοιπόν, την Παρασκευή έχει ο κύριος Δένδιας εκδήλωση.
0: Α, ναι, βέβαια. Πώς πάει τα ρεκόρ σε αριθμό. Πώς το λένε, συμμετοχής.
1: Κάθε φορά.
0: Δεν ξεχάσω εκείνη που είχε γίνει τις προηγούμενες εκλογές κάτω στο γκολφ.
1: Ναι. Αλλά και ο κύριος Θεοδωρικάκος που έκανε προημερών.
0: Να γεμίσει τα γκαζόν μέχρι και στις τρύπες τα σημεία και έκανε κάτι.
1: Κόσμος μαζεύεται. Εντάξει, μεγάλα στελέχη, μεγάλες συγκεντρώσεις. Μεγάλα προβλήματα για το Μητσοτάκη, αλλά ήθελα να το κλείσω αυτό το σκεπτικό λέγοντας ότι τι θέλεις να κάνει, κύριε Πρωθυπουργέ, ο υπουργός ο οποίος πρέπει να δώσει τη μάχη του Σταυρού και μάλιστα σε περιοχές που είναι βουβάλια και θηρία και λέοντες, να παρατήσει την περιφέρεια να ασχολείται με το Υπουργείο που κανονικά αυτό πρέπει να κάνει, είναι η απάντησή μου εμένα, αλλά δεν θα κυνηγήσει τη μάχη του Σταυρού?
0: Αφού του έχει ανάψει το πράσινο φως. Σωστά το λες. Τους έχει ανάψει το πράσινο φως. Τρέχουμε για εκλογές και την ίδια ώρα ανακοινώνει και νέους υποψήφιους υπουργούς. Α, για τα ψηφοδέλτια του Νουδού.
1: Από είδηση σε είδηση θα σε πάω. Έτσι. Έρχεται βόμβα στην Αλφα Θεσσαλονίκη. Το λέω τώρα από εδώ.
0: Αυτή η Θεσσαλονίκη λοιπόν, έχει περάσει.
1: Δεν θα αποκαλύψω όνομα.
0: Υπέροχες στιγμές.
1: Λοιπόν, δεν έχει προλάβει. Τώρα θα με ακούνε και οι.
0: Ο Φλωρίδης κατεβαίνει σε Θεσσαλονίκη, να θυμίσουμε.
1: Ναι, στην Αλφα.
0: Ανακοινώθηκε την προηγούμενη εβδομάδα. Την προ-προηγούμενη εβδομάδα.
1: Μάλιστα. Ανακοινώθηκε στην Αλφα. Έχει γίνει, θέλω να σου πω εγώ, ένας χαμός μεταξύ των άλλων κορυφαίων στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που εκλέγονται επί σειρά ετών εκεί με τον Φλωρίδη. Και τώρα θα τους έρθει και άλλη κατραπακιά σε λίγες μέρες, γιατί ανακοινώνεται ένα πολύ γνωστό όνομα.
0: Επέσαι το μικρό, αμέσω.
1: Επίσης, δεν θα πω τίποτα, αλλά θα τα μαθαίνετε όλα από εδώ. Δεν θα ακούτε παράτυπους.
0: Για βάλε λίγη μουσική.
1: Έχω πολλά τέτοια να σας πω. Βάλε... Όπως και τι θα γίνει τη Δευτέρα στη γιορτή της Νέας Δημοκρατίας.
0: Και αυτά θα πούμε, αλλά θέλω να πούμε και λίγο για τα μέτρα αυτά, έτσι, ένα σχόλιο. Βάλε λίγο μουσικούλα.

0: Αλλά τι να πούμε για μέτρα. Εδώ έβαλε τα πράγματα στη θέση του ο γραμματέας. Έδωσε συνέντευξη του Κομμουνιστικού Κόμματος. Ο κύριος Κουτσούμπας έδωσε συνέντευξη στον κύριο Τσίμα το πρωί. Μια πολύ προσεγμένη συνέντευξη, θα σου έλεγα. Εντάξει, Παύλο Τσίμα είναι αυτό, κάνει καλές συνέντευξεις, εννοείται, δεν το συζητάμε. Τις καλύτερες ίσως ραδιοφωνικά.
1: Πάντα και ο Δημήτρης Κουτσούμπας όμως είναι.
0: Αλλά αυτή τη φορά ο κύριος Κουτσούμπας νομίζω έβαλε ένα πράγμα στη συζήτηση το οποίο το έχει ξαναπεί. Πλέον το κάνει και τα λιράκια με τον τρόπο που το βάζει. Γιατί έχει ανοίξει αυτή η συζήτηση. Γιατί δεν συνεργάζονται όλοι εκεί στην κεντροαριστερά. Βγαίνουν και κάποιοι κουμπάροι οι οποίοι εμφανίζονται και ως έτοιμοι να κάνουν το προξενιό μεταξύ των κομμάτων. Κυριολεκτικά μιλάμε Τσίπρα Ανδρουλάκη τώρα. Εμφανίζονται ως ρόλο διαμεσολαβητή, άλλοι ως διεκπεραιωτή. Το θέμα είναι ότι κανείς δεν έχει αυτοδυναμία. Και πάνω σε αυτό, και θα το δούμε το θέμα αυτό στη συνέχεια, στο δεύτερο μέρος, και πάνω σε αυτό η συζήτηση έρχεται να πει και αυτό ο κύριος Κουτσούμπας, για να καταλάβουμε ποιο είναι όλο αυτό το κλίμα που περιγράφουμε. Για βάλει να δούμε τι είπε.
2: Θα έχουμε κατά 99,9% κυβέρνηση συνεργασίας ευρύτερη. Ειδικού σκοπού φυσικά για κάποιο χρονικό διάστημα μέχρι να μπορέσει να ανακάμψει εντός εισαγωγικών και το κυβερνών πρωτοκόμμα έχει μεγάλη φθορά και υπάρχουν και αντιθέσεις και προσωπικά προς τον κύριο Μητσοτάκη από τους ίδιους. Και βέβαια χωρίς τον κύριο Μητσοτάκη φυσικά με κάποιον άλλον θα είναι ανοιχτός ο δρόμος και για τον κύριο Ανδρουλάκη και για τον κύριο Τσίπρα και για τον κύριο Σαμαρά.
0: Κατάλαβες Γιάννη. Εκεί ποντάρουν όλοι, ότι δεν βγάζει ο Μητσοτάκης αυτοδυναμία. Αυτή είναι η εικόνα τώρα, έτσι, και φαίνεται ότι έτσι θα πάει και μέχρι τέλους.
1: Ναι.
0: Αλλά εκεί ποντάρουν και οι αντίπαλοι του όλοι.
1: Α, και πες ότι να μείνει ο κόσμος εδώ, έχουμε ένα διάλειμμα, γιατί έχουμε μετά, θα σας πούμε για τις δημοσκοπήσεις, τι ακριβώς γίνεται.
0: Το παιχνίδι γιατί που έχουμε, γίνεται εκεί
1: έχουμε
0: από κάποιους.
1: Έχουμε και άνθρωπο εδώ, καλεσμένο
0: εδώ,
1: θα είναι
0: ο
1: μαζί
0: μας. Ο Τράπαλης μαζί μας να μας τα πει. Και κλείνω λέγοντας, ρε Σιγιάννη, με αυτά τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, για να πάμε και σε δελτίο ειδήσεων, σε τίτλους ειδήσεων με την Αγγελική Καρδιόλακα. Μου κάνει εντύπωση ένα πράγμα. Είπε ο Πρωθυπουργός, επαναφέρω τις 120 δόσεις.
1: Μάλιστα.
0: Σωστά.
1: Μάλιστα.
0: Βγαίνει και πολλοί το σχολιάσανε ότι είναι αυτό που πιέζει ο κύριος Ανδρουλάκης για να φέρει η κυβέρνηση εδώ και πάρα πολύ καιρό. Είχε φέρει τις 70 δόσεις. Δεν πήγε καλά.
1: Δεν πήγε.
0: Φέρει τώρα τις 120 δόσεις. Το μέτρο αυτό δεν είναι καινούριο. Ούτε πρέπει να λέει κάποιος ότι εγώ το πρότεινα και εγώ το πίεσα. Ήταν αναγκαίο και έχει ήδη εφαρμοστεί μια φορά το 2015. Σωστά, την κλείνω την παρένθεση.
1: Όπου και εκεί δεν
0: και λέει ο Πρωθυπουργός το κυριότερο. Πέρα από αυτά τα 5 λεπτά που βάζει ακόμη πάνω έτσι για να πάμε τα 15 στα 20 λεπτά μείωση στο πετρέλαιο ντίζελ και ότι το θέρμανση θα ξεκινήσει από 1,75 και βλέπουμε.
1: Και κάτω και βλέπουμε.
0: Και βλέπουμε, ναι, δεν είναι αισιόδοξη η πρόβλεψη. Αλλά
1: βάλε,
0: εντός,
1: να σου πω εγώ, βάλε
0: λέει
1: το εξής, 15 λεπτά, 20
0: λέει το εξής, αυτό κλείνω και θα μου απαντήσεις μετά το δελτίο. Λέει το εξής, κάθε 15 θα είμαστε εδώ να τα βλέπουμε. Ξέρεις τι μου θύμισε αυτό? Αυτή η υπέροχη διαχείριση του κορονοϊού που ήμασταν κάθε 15 μέρες γύρω από τις ανακοινώσεις. Ανοίγει, δεν ανοίγει. Lockdown, μέτρα, δεν παίρνω μέτρα. Και κάνει το ίδιο πράγμα τώρα. Είναι αριστοτεχνικός χειρισμός για να είσαι πάντα μονίμως στην επικαιρότητα, να συζητάνε τι θα φέρεις και τελικά να μένει η αίσθηση.
1: Αυτό.
0: Και τελικά
1: διαφωνώ.
0: Να μένει η αίσθηση. Α, κάτι κάνει, κάτι γίνεται. Κάτσε να δούμε.
1: Εγώ, Σωτήρη Μπολάκη, διαφωνώ. Το λέω ευθέως.
0: Θα μου πεις μετά γιατί.
1: Αλλά έχουμε την Αγγελική Καρδιόλακα με το δελτίο ειδήσεων.
3: Mega News 104,6.
4: Καθημερινά 5 με 6 το απόγευμα. Νικήτας Κορονάκης, Σοφία Μπερετάνου.
3: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων στις 4.30 από το Mega News 104,6, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Καταπέλτης είναι το βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου για τον μπάζωμα του χώρου της τραγωδίας στα Τέμπη, καθώς αποδίδει βαρύτατες ευθύνες στους παραπεμπόμενους στο Ειδικό Δικαστήριο για παρεμπόδιση του έργου της δικαιοσύνης και των ερευνών. Σύμφωνα με το σκεπτικό, οι κατηγορούμενοι προχώρησαν αυθαίρετα και χωρίς δικαστική έγκριση σε επίστρωση του χώρου με χαλίκια και πίσα. Επιπλέον, οι ενέργειες έγιναν σε χρόνο που δεν είχαν ακόμη εντοπιστεί όλες οι σωροί των θυμάτων. Για εργαλειοποίηση της επίμαχης φράσης σχετικά με το μπάζωμα στα Τέμπη, έκανε λόγο μιλώντας στο σταθμό μας ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Η ακριβής φράση ήταν ότι όσοι από τους πολιτικούς μιλούν για μπάζωμα είναι για τα μπάζα, ανέφερε, σημειώνοντας πως σκόπιμα η λέξη πολιτική παραλήφθηκε. σε 4 νέες παρεμβάσεις για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από το Υπουργικό Συμβούλιο. Αύξηση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνηση στα 20 λεπτά. Συγκράτηση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης κάτω από τα 9,75 ευρώ. Διεύρυνση της ρύθμισης φόφυλων από τις 72 στις 120 δόσεις και αυστηροποίηση του πλαισίου για τους servicers, προστατεύοντας τον συνεπή οφειλέτη. Με επιστολή του στην Ursula von der Leyen, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προτείνει τη δημοσιονομική εξαίρεση των μέτρων στήριξης από τα ελλείμματα και την αξιοποίηση των πρόσθετων εσόδων ΦΠΑ για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας. Έντονες αντιδράσεις της αντιπολίτευσης, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη εξαπέλυσαν σφοδρή κριτική, κάνοντας λόγο για ανεπαρκή μέτρα, φοροεπιδρομή και κυβερνητικό πανικό απέναντι στην ακρίβεια. Έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους στο επίκεντρο της κακοκαιρίας, η Κρήτη και η Εύβοια. Και ο καιρός, κατά διαστήματα, νεφώσεις με τοπικές βροχές αύριο στην Αττική μέχρι 22 βαθμούς, σε θερμοκρασία στην Αθήνα μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 5, όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
3: Mega News 104,6. Γίνε δημοσιογράφος και άρχισε αμέσως την καριέρα σου. Οι απόφοιτοι της New Media Studies κυριαρχούν στη τηλεόραση, τα sites, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου. Μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Mega, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-01-06-700. Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
6: Sign Out Loud. Μια ημέρα με νόημα. Από το Mega News 104,6. Ραδιόφωνο προσβάσιμο για όλους, χωρίς εξαιρέσεις. Κάθε πρώτη Τρίτη του μήνα, το Mega News 104,6 μεταδίδει τις εκπομπές του στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Από το site του meganews1046.gr και από την υβριδική τηλεόραση του Mega. Sign Out Loud. Ραδιόφωνο για όλους. Αυτή την Τρίτη μόνο από το Mega News 104,6. Με την υποστήριξη της ΔΕΗ.
7: Hello στο νέο τεύχος. Πριγκίπισσα Κέιτ, Τόμ Κρούζ, στέμμα και Χόλιγουντ. Η Κέιτ πρωτοστατεί στον εξυγχρονισμό της μοναρχίας. Σίλια Κρυθαριώτη, Χάιντι Κλουμ. Η εκθαμβωτική εμφάνιση στο Μιλάνο και η αποθέωση από το διεθνή τύπο. Παύλος Ντεγκρές, Άννα Μαρία, Μαρί Σαντάλ. Οικογενειακή έξοδος. Συνέντευξη Ρένα Λίκου. Hello, κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.

0: Λοιπόν, σε προβόκαρα πριν, γιατί σου είπα τα μέτρα που ανακοίνωσε και ο τρόπος που θα τα ανακοινώνει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, δηλαδή θα είμαστε όλοι και θα κρεμόμαστε από τα χείλη του Πρωθυπουργού κάθε 15 μέρες και με διαρροές εμείς θα μαθαίνουμε, θα παίρνουμε πολυχρονεμένου, ναι, του Βασιλιά Ήλιο, ας πούμε, και θα περιμένουμε πότε θα ανατύλει, πότε θα ζαδίσει. Μου λες όχι, δεν είναι σαν διαχείριση του κορονοϊού, διαφωνείς. Γιατί εγώ σου λέω ότι ήταν επικοινωνιακός ο τρόπος διαχείρισης.
1: Διαφωνώ, γιατί οι τιμές έτσι όπως διαμορφώνονται, δεν μπορείς να ξέρεις από πριν τι παρέμβαση θα κάνεις όταν δεν ξέρεις πού είναι η τιμή. Και άμα θες να σου το πω και λίγο πιο μέσα πολιτικά, βλέπουν όλοι βέβαια ότι η κατάσταση χειροτερεύει. Αλλά όταν ο άλλος γνωρίζει ότι θα βάλει το χέρι στην τσέπη και θα το βάζει, αν δεν κάνω λάθος, συγχωρέστε με, νομίζω το είδα το πρωί, το έψαξα, πρέπει να είναι γύρω στα 25 εκατομμύρια το δεκαήμερο αυτό που κοστίζει στην κυβέρνηση, έτσι. Αφήνω στην άκρη τα δηληστήρια, το οποίο είναι άλλο θέμα, Σωτήρη μου, το πόσο θα βάλουν πλάτη τα δηληστήρια είναι ένα άλλο θέμα. Άρα λοιπόν, για να ξέρει πόσο θα βάλει το χέρι στην τσέπη, ξέρει τι τιμή πρέπει να έχει, γιατί παίζει με τα λεπτά.
0: Ωραία.
1: Αυτό είναι το 15ήμερο. Τώρα, να συμφωνήσω μαζί σου όμως, γιατί...
0: Προκαταβολικά.
1: Όχι, θα συμφωνήσω σε ένα άλλο κομμάτι. Μιλούσα με κάποιους βουλευτές αυτές τις μέρες, ξέρεις, και εγώ ρεπορτάζ, πιάνω κλίμα και τα λοιπά. Και μου είπαν κάποιοι που ξέρουν τα οικονομικά, είναι λάθος να πηγαίνουμε τώρα να κυνηγάμε την ουρά μας, γιατί θα έπρεπε να είχαμε λύσει αυτό το ζήτημα από πριν και να μην λέμε στον κόσμο ότι ξέρεις η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι εκείνη που θα μπορεί να μας λύσει το πρόβλημα. Γιατί τώρα, πρόσεξε, ενώ δεν το έκανε η κυβέρνηση όλο το προηγούμενο διάστημα, και ο Πιερακάκης συγκεκριμένα και λέει, που είναι και πρόεδρος του Eurogroup, πιο να λέει ότι τα υπερκέρδη από τους φόρους που μαζεύω, ας τα δηληστήρια. Εντάξει, τα υπερκέρδη των δηληστηρίων. Μαζεύει και η κυβέρνηση όμως υπερκέρδη από φόρους. Σωστά. Όσο έχουν ακριβήνει τα καύσιμα, μαζεύεις και ΦΠΑ παραπάνω. Σωστό.
0: Τα λες μόνο.
1: Αυτά
0: σου,
1: λοιπόν
0: λέω.
1: Τα υπερκέρδη τώρα θα πάει να ζητήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να του πει: αφήστε με να τα πάρω αυτά, να τα δώσω πίσω στον κόσμο.
0: Δεν θα
1: είναι
0: κάνει
1: αργά.
0: Αυτό. Έχει στείλει ήδη και επιστολή. Αυτό θα κάνει την κλασική.
1: Έστειλε, αλλά την κλασική. Έχει συμβούλιο, γι' αυτό
0: συγγνώμη,
1: το λέω.
0: Μισό λεπτό. Για να δεις ότι είναι και επικοινωνιακή διαχείριση.
1: Ναι, δεν τα ακούει κανείς καταρχάς.
0: Πρόσεξαν.
1: Στις Βρυξέλλες.
0: Πόσο επικοινωνιακή είναι διαχείριση. Και είναι μια από τα ίδια κάθε φορά. Και σε αυτό το θέμα εμείς πιάσαμε, θα πει: εγώ έστειλα την επιστολή στην Ούρσουλα να μπορέσουμε να μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωση. Δεν τον εμποδίζει κανείς να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωση. Κανένας. Και αυτό αποδείχθηκε αυτές τις μέρες. Που το είπε και ο ίδιος. Πρέπει να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Από το δεν γίνεται.
1: Ναι, παιδί μου,
0: από το απόλυτο δεν γίνεται.
1: Εντάξει.
0: Άρα είναι οι πολίτες σε ένα μόνιμο περίμενε μέτρων. Τάξε του να χαίρεται. Κάθε 15 μέρες θα του τάζει. Μπας και γίνει κάτι για να είναι και αυτός μέσα στα πράγματα.
1: Θα εκφράσω τη διαφωνία.
0: Το
1: μου,
0: λέει,
1: γιατί...
0: είπαν και οι βουλευτές. Τώρα το είπες. Το λένε οι ίδιοι οι βουλευτές. Είπαν
1: έναν άλλο τρόπο. Δεν είπε κανείς ότι.
0: Αυτόν λένε.
1: Δεν διαφωνούμε ότι πρέπει να γίνει παρέμβαση, όποιος και να ήταν κυβέρνηση.
0: Έπρεπε να έχει γίνει ήδη.
1: Δηλαδή αυτό είναι ένα πρόβλημα εισαγόμενο.
0: Αυτό ανεβαίνει η τιμή.
1: Δηλαδή,
0: ανεβαίνει
1: τιμή.
0: Ανεβαίνει και η εισπράξη από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Άρα μπορείς να τον καμηλώσεις και να παίρνεις τα ίδια. Άρα τρύπα δεν υπάρχει,
1: ναι,
0: δημοσιονομική.
1: Ναι, ναι, ναι. Σου λένε αυτή την απάντηση όμως ότι άμα βάλεις. Το λέω γιατί ρωτούσα πριν μπούμε εδώ πέρα. Και δεν το έχω ψάξει, το λέω άκουπο και αμοντάριστο, θα το δω. Αλλά λένε ότι αν ψάξετε λύσεις δημοσιογραφικά να δείτε ποιος έχει μετά από αυτά που είπαμε σήμερα βέβαια τη μεγαλύτερη παρέμβαση στα 20 λεπτά το λίτρο από όλη την Ευρώπη, την έχουμε λέει εμείς. Δεν το ξέρω, θα το δω. Έτσι μου είπαν, έτσι λέω. Ωστόσο,
0: κάποιοι έχουν ήδη μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα επιτρεπτά όρια που προβλέπει η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
1: Μα είναι ένα από τα τρία μέτρα, δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά.

0: Λοιπόν, με αυτή την υπέροχη μουσική καλωσορίζουμε εντός στουντίου τον Γιώργο Τράπαλη, διευθυντής της Good Affairs, εταιρεία μετρήσεων. Γιατί, Γιάννη, έγινε κάτι το οποίο εγώ δεν το θυμάμαι, πρόσφατα τουλάχιστον να ξαναγίνει. Βγήκε μια τελευταία δημοσκόπηση, έδωσε ένα αποτέλεσμα αυτό που έδωσε. Θα σου πω μόνο ότι γενικά ήταν ευνοϊκό στις γενικές γραμμές για τη Νέα Δημοκρατία, πάρα πολύ ευνοϊκό για τον Πασόκ. Έκλεισε στη μία και λιγότερο ίσως τη μονάδα τη διαφορά από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη.
1: Ήταν και δύο, νομίζω. Η διαφορά εννοείς Ελλάς Πασόκ.
0: Ναι, μία μονάδα. Το έριξε στη μία μονάδα διαφορά. Λοιπόν, και έχει ανοίξει ολόκληρη συζήτηση. Αλλά πριν πάμε εκεί, και επειδή εγώ ξαναλέω, είμαι της άποψης ότι δεν υπάρχει κανένα αυτοδυναμία και ότι η μέτρηση βλέπουμε τώρα είναι απλά για κλίμα. Ποιον βολεύει και ποιον δεν βολεύει να εμφανίζεται.
1: Συμφωνώ ότι είναι νωρίς,
0: ο δεύτερος. Γιατί περί αυτού μιλάμε, για τη μάχη
1: δρόμο
0: του δεύτερου. Κάτι θες να μου πεις, γιατί πλησιάζουν τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας.
1: Λοιπόν, τη Δευτέρα στο αμαξοστάσιο του ΟΣΥ, εκεί στο
0: Γκάζι,
1: στο Κεραμικό, θα κάνει το απογευματάκι η Νέα Δημοκρατία τα γενέθλιά της.
0: Όσοι πιστοί προσέλθουν. Θα προσέλθουν όλοι.
1: Να θυμίσω, απαντάω ευθέως. Δεν πρόκειται να δείτε τον Κώστα Καραμανλή.
0: Όχι.
1: Πάλι
0: δεν θα πάει.
1: Ναι. Θα είναι κάπου εκεί κοντά όμως, αλλά δεν θα στο πω τώρα. Θα σε κρατάω σε αγωνία και εσένα και τους ακροατές μας, γιατί ξέρετε ότι εδώ έχουμε πληροφορία.
0: Θα είναι κόντρα ρόλο σίγουρα σε
1: ναι,
0: έναν βαθμό.
1: Ναι. Θα είναι κάπου. Αλλά δεν θα σας πω που είναι. Θα σας το πω όμως όταν πλησιάζει η μέρα.
0: Λοιπόν, κύριε Τράπαλη, καλώς ήρθατε.
1: Και μην περιμένεις να δεις και κανένα Σαμαρά, μην περιμένεις να δεις κανένα.
0: Εντάξει,
1: Μημαράκι, μην περιμένεις να δεις. Θα έχει όμως.
0: Ούτε ο Βαγγέλης θα πάει.
1: Γιατί είχε πάει την άλλες φορές. Καταρχάς, να πω. Ένα λεπτό και μπαίνουμε στην κουβέντα. Θυμίζω ότι πέρυσι τα γενέθλιά της η Νέα Δημοκρατία δεν τα είχε θυμηθεί και πολύ, γιατί κάνανε κάτι τοπικές εκδηλώσεις. Όπως πώς πας στη θεία από το χωριό και περνάς να σου δώσει ένα κουραμπιέ 5 λεπτά και πίνεις ένα κονιακάκι, σου βγάζει και ένα κηδόνι εκεί στο πιατάκι. Έτσι φτωχικά και όμορφα. Έτσι το είχαν κάνει πέρυσι. Πρόπερσι που πήγανε να κάνουν το big event, στα 50, και θέλανε να κάνουν big event. Τι έγινε, τα λέγαμε εδώ και γελάγαμε την άλλη φορά, αφού δεν έπεσε το κτίριο της Ριγίνης κάτω.
0: Το
1: πάλι καλά.
0: Εκεί.
1: Το λέω ότι δεν έπεσε λόγω στατικότητας.
0: Έχουμε άνθρωπο στο στούντιο.
1: Λοιπόν,
0: κρατήστε μου τα πει.
1: Πάμε για τις δημοσκοπήσεις, γιατί με ενδιαφέρει πολύ.
0: Λοιπόν, λέγαμε λοιπόν για αυτή την εταιρεία. Και έγινε καταγγελία λοιπόν, υπήρξε αυτή η μέτρηση. Δεν είναι από αυτές τις μεγάλες που βλέπετε στα δελτία ειδήσεων ή στις μεγάλες εφημερίδες. Είναι μία από τις εταιρείες που δεν είναι στο σύνδεσμο δημοσκοπικών εταιριών, να το πούμε έτσι. Όμως εδώ έγινε καταγγελία στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης για τη συγκεκριμένη μέτρηση. Και γιατί έγινε καταγγελία, Γιάννη? Γιατί ενώ η ταυτότητα της έρευνας έλεγε ότι ολοκληρώνεται στις 28 Σεπτεμβρίου, είχε ήδη αρχίσει να διακινείται στα δημοσιογραφικά γραφεία, στα κινητά, στα τάμπλετς, στους υπολογιστές, ήδη από την προηγούμενη μέρα της λήξης του εύρους που είχε η ίδια δηλώσει ότι θα ερευνά, από τότε μέχρι και τις 28. Και το ερώτημα εδώ που τίθεται, και γι' αυτό είναι ο Γιώργος Τράπαλης μαζί μας, είναι πότε μπορεί να δημοσιευθεί μια έρευνα οποιοδήποτε μεγέθους, οποιασδήποτε εταιρείας, για να είναι σαφές και μελετημένο αυτό που θα βγάλει προς τα έξω. Από την ημερομηνία ολοκλήρωσή της και μετά.
2: Πρώτα απ' όλα, το κομμάτι του ΣΕΔΕΑ είναι ένα κομμάτι το οποίο καλό είναι να το αναφέρουμε, και μιλάω και εγώ συνδιοκτήτης βασικά της Good Affairs. Ούτε εμείς ακόμα είμαστε μέλος ΣΕΔΕΑ. Για να μπει στο ΣΕΔΕΑ πρέπει να χρειαστεί μεγάλο χρονικό διάστημα. Απλά καλό είναι να το τονίζουμε.
0: Θα το πούμε. Δεν μείνει τίποτα εδώ. Απλά για να καταλάβει ο κόσμος το πρακτικό σκέλος, γιατί έγινε καταγγελία εδώ.
2: Λοιπόν, καταρχάς, κανείς δεν ξέρει μέχρι να τελεσεδικήσει αυτή η ιστορία τι πραγματικά έχει γίνει. Αν έστω.
0: Ηρίστο εμπαρόδο το ΕΣΟΡΟΥ ήδη το ερευνά το θέμα.
2: Ναι, προφανώς. Τώρα. Εάν για παράδειγμα δούμε, γιατί βασικά θα απαντήσουμε κατευθείαν σε ερώτηση, από τη στιγμή που τελειώσει η δειγματοληψία θέλουμε τουλάχιστον 2 μέρες για να είμαστε έτοιμοι να παρουσιάσουμε κάποια αποτελέσματα. Προφανώς αν η μελέτη είναι πολύ πιο μεγάλη και πρέπει να δούμε πολλά πιο ειδικευμένα στοιχεία, είναι λογικό ότι ο χρόνος πολλαπλασιάζεται.
1: Σχετίζεται και με το δείγμα, δηλαδή τον αριθμό.
2: Πόσο μεγάλο, λιγότερο με το δείγμα.
1: Και με τις ερωτήσεις βέβαια, γιατί και εμείς ως δημοσιογράφοι, εμείς που ζητάμε από εσάς μια δημοσκόπηση, μπορεί να θέλω να έχω 20 ερωτήσεις, μπορεί και 30.
2: Και δεν είναι μόνο αυτό. αυτό.
1: Έτσι, μπορεί και 35 ερωτήσεις.
0: Άρα 28 του μήνα έλυγε στις 30. Mm-hmm. Το αργότερο θεωρητικά.
2: Το νωρίτερο. Ας πούμε ότι είναι αφιάς φυσιολογικός χρόνος.
0: Το νωρίτερο στις 30, δηλαδή σήμερα θα έπρεπε να δημοσιεύεται.
2: Ή διαφορετικά μπορεί να είναι και ένα. Δηλαδή εξετάζουμε τα πάντα. Μπορεί να είναι και ένα λάθος απλά τυπογραφικό. Δεν ξέρω.
0: Ας το δούμε αυτό. Δηλαδή, ας το δούμε. Ας το δούμε. Αυτό το κρατάμε. Εννοείται.
2: Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση, για να παρουσιαστεί μια. Επειδή είπαμε για τις ερωτήσεις. Δεν είναι μόνο, δηλαδή δεν είναι μόνο απεικονιστικό το κομμάτι. Δηλαδή δεν είναι για παράδειγμα ότι βάζουμε μια ερώτηση και βγαίνει μια απάντηση. Είναι το συνδυαστικό. Δηλαδή σε μια τελευταία μελέτη το οποία κάνουμε, η οποία είναι για πελάτες εσωτερικά και δεν θα δημοσιευτεί, όμως το γεγονός ότι έχουμε εξετάσει 12 ερωτήσεις, έχουμε βγάλει, χθες τα κοιτάγαμε, ανεξαρτήτου αυτού του γεγονότος, 112 κάρτες. Γιατί πολύ απλά είναι, πρέπει να συνδυαστούν πάρα πολλά γεγονότα. Δηλαδή δίνω ένα παράδειγμα, αν κάποιος θέλει να δει σε οποιοδήποτε κόμμα ποια είναι η ιδεολογική ταύτιση, ποιες είναι οι συσπυρώσεις, τι παίρνει σε κάθε περιοχή, σε κάθε ηλικία. Λέω πολύ απλά πράγματα, κατευθείαν αυτά δημιουργούν κάρτες που είναι από μόνο μια ερώτηση.
0: Ωραία. Πάμε τώρα στο πρακτικό κομμάτι, το δεύτερο που αναρωτιέται ο κόσμος, γιατί ξέρεις πολύ καλά εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ιδιαίτερα τα τελευταία που είναι τόσο ασταθές στο πολιτικό σκηνικό, Γιάννη, κανείς δεν μπορεί να πέσει και απόλυτα μέσα στα αποτελέσματα. Βλέπεις ότι είχαμε και αποκλίσεις και το 23 από το εκλογικό αποτέλεσμα και το 19, θα σου έλεγα εγώ, μπορεί να είχαμε και κάποιες αποκλίσεις.
2: Και σε δημοτικές, περιφερειακές κομμάτια.
0: Και για τα μικρότερα κόμματα. Δεν αφορά μόνο για τον πρώτο-δεύτερο αυτή η ιστορία. Και πολλά μικρότερα κόμματα.
2: Γιατί γίνεται συνεχώς η κουβέντα για τον πρώτο και τους επόμενους δύο και
0: τον καθεξής.
2: Και ξεχνάμε ποιοι μπαίνουν στο κοινοβούλιο, ποιοι μπαίνουν σε περιφερειακά συμβούλια.
0: Ποια κόμματα παίρνουν ενώ είναι σταθερή η δύναμή τους, μπορεί να αυξήσουν, αλλά δεν φαίνεται στη μέτρηση και στην κάλπη.
2: Και να πω για κάτι ακόμα. Επίσης, επειδή γίνεται μια. Θα λέγαμε ότι προσπαθεί να γίνεται και μια επίθεση πολλές φορές στις δημοσκοπικές γενικά.
0: Αυτό εκεί θέλω να πάω, για να φύγει.
2: Μπορώ να θυμηθώ σε ένα πράγμα, και επειδή το είχαμε αναδείξει στον Όμιλο γενικά. Θυμάμαι, δηλαδή, είχαμε κάνει στο NGR μια πολύ μεγάλη έρευνα για την περιφερειακή αυτοδιοίκηση και αργότερα για τις δημοτικές εκλογές. Και είχε αναδειχθεί τότε και οι περιφέρειες, οι οποίες η Νέα Δημοκρατία τελικά κατέκτησε και έτσι κατέκτησε. Από την πρώτη Κυριακή και οι περιφέρειες που είχαν πρόβλημα και δεν τις κέρδιζε. Και πού θέλω να καταλήξω. Εκεί το κυρίαρχο στοιχείο δεν ήταν η πρόβλεψη. Δηλαδή, για παράδειγμα, ότι ο κύριος Χατζημάρκος θα κερδίσει το Νότιο Αιγαίο ή θα είχε τεράστιο πρόβλημα επανεκλογής στα Ιόνια η Κράτσα, για παράδειγμα. Ήταν το ζήτημα ότι εκεί έπρεπε να αναδειχθεί το στοιχείο ότι η Νέα Δημοκρατία, κερδίζοντας τις περιφέρειες αυτές από την πρώτη Κυριακή, βρήκαμε το ταβάνι της και ότι στη δεύτερη Κυριακή αναδιεκνυόταν ο αντίπαλος από τα δεξιά της. Ότι εκεί η προοδευτική παράταξη δεν μπορούσε να φέρει μια απάντηση. Με την εξαίρεση του Κουρέτα, αλλά εκεί ήταν ο μαύρος κύκνος των δημοσκοπήσεων, τελείως διαφορετικό. Κανείς δεν μπορούσε να προβλέψει την νίκη, την ήττα του αγοραστού πριν συμβεί αυτό.
0: Εντάξει.
2: Θέλω να πω ότι πρέπει να στεκόμαστε σε όλα τα υπόλοιπα. Δυστυχώς, και μπαίνω και το δικό μου, και εμείς στεκόμαστε πολύ παραπάνω στην εκτίμηση ψήφου, στην πρόθεση ψήφου, και όχι τελικά πώς καταλήγουμε σε αυτό το συμπέρασμα και ποια είναι τα πολύ πιο σημαντικά.
0: Άρα, χρειάζεται ένας κόσμος που ξέρει τη δουλειά, είναι ένας αριθμός ανθρώπων και δεν είναι μια φτηνή και τσαπατσοδουλειά που γίνεται.
2: Και δεν είναι
0: από
2: απλά η απεικόνιση των αριθμών. Δηλαδή, δεν είναι για παράδειγμα ότι κάνουμε μια δειγματοληψία και βγάζουμε αυτά
0: κ.ο.κ. Πάμε τώρα να δούμε το άλλο κομμάτι. Πώς μπορεί να στηθεί μια εταιρεία, πότε ελέγχεται. Εσείς, για παράδειγμα, έχετε φτιάξει μια εταιρεία. Σας έλεγξε ποιος και από ποιον πιστοποιηθήκατε?
2: Εμείς,
0: για να
2: λοιπόν,
0: μπορείτε
2: τα
0: να
2: βήματα,
0: μετράτε επίσημα.
2: Πάρα πολύ απλά. Τα βήματα ήταν για τη δικιά μας εταιρεία. Το πρώτο οποίο ήταν να πάρουμε ήταν την πιστοποίηση από την ESOMAR, την ευρωπαϊκή εταιρεία η οποία το πιστοποιεί αυτό.
0: Εταιριών.
2: Και μετά από εκεί μπορούμε να πάρουμε το κομμάτι ότι είμαστε δημοσκοπική εταιρεία. Mm-hmm. Ξεκινάμε από αυτό. Το δεύτερο κομμάτι είναι να μπορούμε να έχουμε το δικαίωμα δημοσίευση. Γιατί μπορούμε πολύ απλά να είμαστε μια δημοσκοπική.
0: Πάτε στο ΕΣΟΡΟΥ λοιπόν.
2: Και να μην δημοσιεύαμε. Για να μπορούμε να δημοσιεύσουμε, πάμε στο ΕΣΟΡΟΥ. Εκεί λοιπόν τα στοιχεία τα οποία ζητά το ΕΣΟΡΟΥ, γιατί είναι μια δύσκολη διαδικασία.
0: Ελέγχει το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης της εταιρείας.
2: Όσον αφορά το να μπουν στο ΕΣΟΡΟΥ, ναι.
0: Εκεί μπορούμε... τελειώνει ο έλεγχος.
2: Μέχρι στιγμής, να το πω διαφορετικά, δεν έχει τεθεί κάποιος έλεγχος σε εμάς τουλάχιστον μετά.
0: Δεν έχει
2: αλλά...
0: περιοδικότητα δηλαδή αυτός.
2: Θα λέγαμε ότι ο έλεγχος είναι όσον αφορά το κομμάτι της εταιρείας, όχι το κομμάτι των αριθμών και της ανάλυσης.
0: Άρα γραφειοκρατικής τοποθέτησης, δηλαδή σαν τον ιατρικό.
2: Σκληρής γραφειοκρατικής τοποθέτησης.
0: Σαν τον ιατρικό σύλλογο, ας το πούμε, όχι όπως σε κάνει τους έλεγχους στα παραϊατρία, εν πάση περιπτώσει.
2: Εντάξει, είναι διαφορετική δουλειά.
0: Ναι, εντάξει, προφανώς για να καταλαβαίνει ο κόσμος το λέω, ότι έρχεται μέσα, εγώ είμαι μια εταιρεία, έχω έδρα εδώ, ελάτε να δείτε τι έχω μέσα, που έχω τα γραφεία μου και τα λοιπά, εκεί είναι στην τάδε οδό.
2: Με ποιον τρόπο μετράτε, ποια είναι η δημοσιοποίηση και το καθεξής.
0: Είναι one-off, γεια σας, άπαξ, τελειώσαμε.
2: Το ζήτημα είναι ότι αυτό το κομμάτι, επειδή πια πάμε σε νομικά ζητήματα, mm-hmm. τα οποία δεν τα ξέρω προφανώς, κανείς δεν μπορεί να ξέρει ακριβώς το νομικό του κομμάτι.
0: Δηλαδή, μυρίζομαι και εδώ ένα νομικό κενό, Γιάννη.
1: προκύπτει από την κουβέντα που θα κάνουμε και θα το δούμε και στην πορεία. Γιατί τώρα άνοιξε ένα θέμα και πολύ σωστά μας τα λέει ο κύριος Τράπαλης, ότι θα πρέπει κάπως να ελέγξουμε αυτό το πεδίο, γιατί είναι και ένας χώρος που είναι σοβαροί άνθρωποι, σοβαροί επιστήμονες. Η επιστήμη της στατιστικής είναι και πολύ δύσκολη, γιατί απευθύνεσαι σε αυτό το κομμάτι, όχι το εμπορικό, αλλά στο κομμάτι των πολιτικών δημοσκοπήσεων. Έτσι είναι και ένας κόσμος από κάτω.
2: Και δεν είναι μόνο πολιτικές δημοσκοπήσεις.

0: 15 μέρες πριν τις εκλογές και για να είμαστε ξεκάθαροι, είδαμε ότι θα κερδίσει. Είπαμε ότι σε περίπτωση περάσει το δεύτερο γύρο και με ό,τι είχε συμβεί τότε στο ΣΥΡΙΖΑ, φαίνεται ότι είχε δυναμική δεύτερου γύρου, στο δεύτερο γύρο θα κέρδιζε τον Κώστα Μπακογιάννη για πολύ συγκεκριμένους λόγους. Τότε η αντιμετώπιση η οποία είχαμε ήταν λες και εκείνη τη στιγμή ο Ζάρκο Πάσπαλη πήγε στον Παναθηναϊκό και αυτό είναι απέναντι στην ομάδα. Δεν είναι έτσι οι δημοσκοπήσεις. Εξετάζαμε τα γεγονότα και είπαμε υπό κάποιες περιπτώσεις τι θα συμβεί. Και γι' αυτό και υπήρχε σιγουριά πια. Τότε το είχαμε κάνει στο Βήμα που είχε κάνει κάποια podcast ότι την Κυριακή των εκλογών των πρώτων εξέφρασα μια δεδομένη σιγουριά ότι ο Δούκας κερδίζει το Δήμο της Αθήνας. Ένα παράδειγμα είναι ο Χάρης ο Δούκας. Το ζήτημα λοιπόν είναι ότι βλέπουμε μια οπαδική αντιμετώπιση απέναντι σε αυτό και αυτό δημιουργεί εκ των πραγμάτων και αμυντικά και μια αμυντική κατάσταση από διάφορες
1: δημοσιογραφικές. Καλός ή κακός. Αλλά εδώ πια εγώ αυτό που καταλαβαίνω ότι υπάρχει σαφώς ένα νομικό κενό. Αλλά τώρα θέλω να πάμε λίγο και στα πρακτικά, έτσι, αυτά που μας ενδιαφέρουν περισσότερο, για να μην λέμε μόνο τα τεχνοκρατικά. Υπάρχει μια εικόνα συνολική, δεν θέλω να πούμε τι μετράτε αυτή τη στιγμή. Αν και πολύ εντριγκάρομαι να μας λέγατε αν μετράτε κάτι αυτή τη στιγμή σε κόμματα ή δεν ξέρω εγώ σε τι, σε περιφέρεια. Αλλά έχει ενδιαφέρον να δούμε τι γίνεται αυτή την ώρα σε όλο το εκλογικό σώμα, έτσι όπως τις κινήσεις που κάνει. Υπάρχει μια αίσθηση ότι υπάρχει ένα κύμα που κινείται από αριστερά προς τα δεξιά. Αλλά αυτό δεν έχει να κάνει με συνολική μετατόπιση χώρων ή είναι
0: σταδιακή. Θα λέγαμε λοιπόν ότι τουλάχιστον.
1: Για να κάνουμε εικόνα, τραβήξτε μια γραμμή, βάλτε τα κόμματα νοητά από πάνω, δηλαδή ξεκινώντας από αριστερά
0: και τους επικεφαλείς. Και να πω γιατί το λέω αυτό. Επειδή πολλές φορές λέμε για την πρόθεση.
1: Πώς είναι αυτή η μετακίνηση, περιγράψτε.
0: Τώρα θα πω ακριβώς. Ακριβώς επειδή γίνεται κουβέντα για την πρόθεση, εγώ προσωπικά όταν παρουσιάζω δημοσκοπήσεις και ξεκινάω από την πρόθεση, λέω δείτε τι και πάμε να δούμε γιατί βγαίνει αυτό το κομμάτι και πώς εξηγείται. Είπατε λοιπόν για το κομμάτι της μετακίνησης. Ιστορικά η Ελλάδα, το κεντροαριστερό-αριστερό κομμάτι ήταν πολύ παραπάνω από το κεντροδεξιό-δεξιό. Για πρώτη φορά αυτό ανατρέπεται ξεκάθαρα. Υπάρχει λοιπόν μια μετακίνηση από το αριστερά προς τα δεξιά, αυτό ας βάλουμε μια νοητή γραμμή, στην οποία οι επικεφαλείς που αυτοπροσδιορίζονται ως αριστεροί και τα αριστερά κόμματα φαίνονται με εξαίρεση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας να μην μπορούν να μπουν στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και να υπάρχει μια μικρή μετατόπιση του συνολικού κομματιού της αριστεράς στην Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα, μικρή μετακίνηση.
1: Λόγω της μετατόπισης του ίδιου του επικεφαλής της, δηλαδή και ο ίδιος ο επικεφαλής μετακινείται δεξιότερα προς κέντρο σοσιαλδημοκρατίας.
0: Αυτό ακριβώς είναι το σωστό.
1: Συμπαρασύροντας, αλλά και αυτοκινούμενοι και οι ίδιοι σε πιο δεξιά
0: και
1: τοποθέτηση.
0: Και σιγά σιγά είναι σαν να δημιουργεί μια χιονοστιβάδα σε όλο το πολιτικό σύστημα.
1: Αντίστοιχα αυτό συμβαίνει και στο κέντρο δηλαδή. Ακριβώς. Είναι ο Νίκος Ανδουλάκης στο κέντρο σοσιαλδημοκρατία.
0: Αν θεωρήσουμε ότι ο ευρύτερος κεντροαριστερός χώρος αυτή τη στιγμή εκφράζεται από την Ελλάς, το Πασό και το κόμμα του Στέφανου Κασελάκη, αυτά μπορώ και εγώ να πω στο μυαλό μου, μπορεί να με διορθώσει αυτό το κομμάτι. Από αυτό το κομμάτι, το συνολικό με βάση.
1: Ο Κασελάκης και το αριστερά, τώρα δεν ξέρω, έχει πάει πάρα πολύ κοντά στον Άδωνη.
2: Προβοκατόρικα θα μιλήσει.
1: Παίζει με ρακέτα από δεξιά.
2: Με τον Άδωνη, παίζει με τον Άδωνη ρακέτα. Και το πάει το μυαλό σου.
0: Σε κάθε περίπτωση, ένα κομμάτι από όλο αυτό το αθρηστικό είναι σαφώς μικρότερο από το αθρηστικό που είχε την προηγούμενη φορά αυτός ο χώρος και μετακινείται ένα μικρό κομμάτι στη Νέα Δημοκρατία. Αντίστοιχα από τη Νέα Δημοκρατία που προσλαμβάνει αυτό το κομμάτι, μετακινείται ένα σαφώς μεγαλύτερο σε πάρα πολλά δεξιά κόμματα.
1: Άρα εδώ έχουμε κάτι διαφορετικό. Δεν μετακινεί το ηγετικό πρόσωπο του χώρου. Φεύγει ο κόσμος πρώτα πριν
0: ακριβώς
1: μετακινηθεί. Εδώ έχουμε αντίστροφη φορά. Μάλλον αντίστροφη σειρά.
0: Πιθανά και φέγει λόγω του προβλήματος του προσώπου, αλλά μην πάμε σε ερμηνείες.
1: Δηλαδή, στις δεξιές παρυφές της Νέας Δημοκρατίας, που εγώ υπολογίζω ότι είναι 6 κόμματα περίπου, έτσι όπως τα έχω μετρήσει.
0: 6 ακριβώς. Όχι 6 κοινοβουλευτικά.
1: Όχι κοινοβουλευτικά, όλα παρέμβαση.
0: Κόμματα. 6 κόμματα.
1: Δηλαδή, εγώ βάζω μέσα εκεί και την Ελπίδα και την Πλεύση Ελευθερίας και τη Φωνή και τη Λογική. Και τη Λύση.
0: Δεν είναι και ακριβώς.
1: Και άλλα. Λοιπόν,
2: και άλλα οπάνε φτιάχνουν. Δεν είναι ιδέες ότι η Ριμπολέχη το κόμμα της λογικής αυτό δεν έχει κατέβει ακόμα.
0: Μα για την Ελπίδα, για παράδειγμα, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού, όταν πρωτοεμφανίστηκε, είχε από όλο το πολιτικό φάσμα, τώρα πια είναι ένα καθαρά συντηρητικό κόμμα.
1: Έχει
0: δηλαδή
1: διαρροές,
0: αυτό το
1: λοιπόν
0: 4,5-5% όσο και αν είναι, ο καθένας μπορεί να το μετρήσει, αδιάφορο είναι αυτό το κομμάτι, είναι αμυγό συντηρητικό.
1: Και την Νίκη, ξεχάσαμε.
0: Όλο λοιπόν αυτό το συντηρητικό κομμάτι φαίνεται να μπορεί να έχει μια δυναμική περίπου όσο έχει η ευρύτερη κεντροαριστερά και η ευρύτερη κεντροδεξιά παράταξη.
1: Αυτό δηλαδή, που κινείται δεξιότερα της
0: Ακριβώς. Αλλά είναι απόλυτα πολυδιασπασμένο. Δηλαδή είναι διαφορετικός ο ψηφοφόρος του κ. Βελόπουλου, της Φωνής Λογικής, πιθανά του κ. Σαμαρά με εμφανιστεί αυτό το κόμμα ή άλλων μορφωμάτων, οι οποίοι δεν θέλει κανείς να συζητήσει. Όχι να συζητήσει, να πω
1: αυτή τη στιγμή. Αυτή η βάση πρέπει να τη σκεφτόμαστε όταν βλέπουμε τις δημοσκοπήσεις πια, έτσι σωστά.
0: Και αυτή είναι η πραγματική κουβέντα.
1: Αυτό είναι το πιο ενδιαφέρον.

0: στοιχείο νομίζω πάντως.
1: Πολύ ενδιαφέρον.
0: Και αυτό δείχνει εδώ στη συζήτηση που κάνουμε πώς γίνονται οι σωστές μετρήσεις, τι σκέφτονται οι άνθρωποι αυτοί, τι έχουν βρει μπροστά τους ως δείγμα, τι έχουν μελετήσει στατιστικά και διαχρονικά. Αυτό πόσο καιρό παρατηρείτε?
2: Αυτό το κομμάτι, πρώτα απ' όλα
0: η μετατόπιση όλου του φάσματος.
2: Αυτή η μετατόπιση έχει γίνει ραγδαία μετά, ανάμεσα στις εκλογές του 23 και στο δρόμο προς περιφερειακές εκλογές, που ήταν το πρώτο που είδαμε. Σας το είπα πριν λίγο, ότι εκεί ήταν το πρώτο σημάδι ότι όπου χάνει η Νέα Δημοκρατία δεν το παίρνει ο παραδοσιακός αντίπαλος, το έπαιρνε το αποπέδι της. Δηλαδή ένα κομμάτι. Και τότε θεωρήθηκε από τη Νέα Δημοκρατία τελείως λανθασμένα, γιατί το διάβασε τελείως λάθος το επιτελείο του Πρωθυπουργού, ότι απλά ήταν άτομα τα οποία φύγαν από εμάς και μπορεί να ξαναρθούν. Δεν ήταν έτσι. Ήταν η αντίδραση του κόσμου, η οποία όμως αντίδραση δεν ήταν με προοδευτικό πρόσημο, ήταν με ακόμα πιο συντηρητικό.
0: Αυτή η αντίδραση μετουσιώνεται και σε αποχή από τη γαλάζια κάλπη.
2: Ναι. Ναι, αυτό φαίνεται, και φαίνεται γι' αυτό η Νέα Δημοκρατία, ενώ έχει μια συσπήρωση περίπου στο 65%, το λέμε πολύ χοντρικά, το υπόλοιπο 1/3 δεν πηγαίνει σε ένα κόμμα, πηγαίνει σε πάρα πολλά μικρά κόμματα μαζί. Τώρα, αν αυτό το πράγμα είναι υπέρ της ή κατά της, θα φανεί στο τέλος της πρώτης κάλπης, αν τελικά υπάρξει δεύτερη. Γιατί δεν θέλω να πω αυτό, ότι σε περίπτωση που είναι πολυδιασπασμένο, αλλά είναι ψηλά η Νέα Δημοκρατία, πολύ πιο εύκολο να το μαζέψει μετά. Σε περίπτωση όμως που ισχύει στο ανάποδο, δηλαδή το ποσό της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι ψηλό, εκεί μιλάμε σε κατάσταση, δεν θα πω διάλυση, είναι λάθος η λέξη, αλλά μπορώ να πω ότι είναι πολύ πιο εύκολο να αντιμετωπίσει ένα αντίπαλο παρά να αντιμετωπίσει πάρα πολλούς μικρούς. Δηλαδή, αν καθένας παίρνει από 5-6% από σένα.
0: Ευκολότερο τον έναν παρά τους πολλούς.
2: Ναι, γιατί ο ένας μπορεί να στοχεύει στρατηγικά τι μπορείς να κάνεις.
0: Σε συσπηρώνει.
2: Και αν είσαι η κυβέρνηση.
0: Σε συσπηρώνει.
2: Δηλαδή, αν για παράδειγμα έπαιρνε το 25% της Νέας Δημοκρατίας ένα κόμμα, τότε μπορούσε να πει κάποιος ότι μπορεί να γίνει είτε μια στρατηγική συμμαχία, είτε να πάρει ανθρώπους από αυτό το χώρο και να μπορεί να τον αναγκάσει σε κάτι, σε μια άλλη κίνηση. Τώρα δεν ξέρεις πού να στοχεύσει εύκολα.
0: Ο Αντώνης Σαμαράς πώς πάει? Τι μετράτε?
2: Ο Αντώνης Σαμαράς φαίνεται.
0: Και ρωτώ συγκεκριμένα για τον κύριο Σαμαρά προς αποφυγή παρεξηγήσεων, επειδή δεν έχει κάνει ακόμα.
1: Ναι, δεν το έχει ανακοινώσει.
2: Όπως είχαμε πει για τον Αλέξη Τσίπρα, όταν εξεταζόταν αν θα κάνει κόμμα, ότι φαινόταν από όλα τα ποιοτικά στοιχεία και από τα πρωθυπουργικά του, αλλά και από τα υπόλοιπα ποιοτικά, ότι θα είχε μια βάση το 12 με 13% και ανάλογα την δυναμική του θα μπορούσε να φτάσει στα ποσοστά που πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ την προηγούμενη φορά, στο ανάμεσα, δηλαδή ανάμεσα στο 17 και στο 21%. Για τον Αντώνη Σαμαρά φαίνεται ότι μέχρι στιγμής από όλα τα στοιχεία των μετρήσεων φαίνεται ότι μπορεί να εξασφαλίσει την εισοδό στο ελληνικό κοινοβούλιο.
0: Καλά, όλοι το έχουμε δεδομένο αυτό, Γιάννη, νομίζω.
1: Εντάξει, αλλά με ό,τι μετράμε ως τώρα.
0: Με ένα 5-6 σίγουρα.
2: Νομίζω ότι αυτό το ποσοστό το οποίο λες μου φαίνεται λίγο μεγάλο αυτή τη στιγμή.
0: Μεγάλο,
2: Λίγο μεγάλο, γιατί μην ξεχνάμε ότι αυτό το 25% που λέμε στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας έχει πάρα πολλές επιλογές.
0: Μήπως όμως συσπηρωθούν άμα τη ανακοινώσει γύρω από μια πιο επιλογή κυβερνησιμότητας.
2: Το ζήτημα είναι ότι οι ψηφοφόροι οι οποίοι ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία έχουν αυτό το αφήγημα της κυβερνησιμότητας στη Νέα Δημοκρατία, και αυτοί οι οποίοι φεύγουν, πρέπει να εξετάσουμε κάτι, αυτό που γίνεται στην όλη την υπόλοιπη Ευρώπη. Βλέπουμε ότι οι άνθρωποι που κινούνται ριζοσπαστικότερα στη δεξιά είναι κυρίως άνθρωποι που θέλουν να ψηφίσουν ανθρώπους και κόμματα που δεν έχουν κυβερνήσει ποτέ. Mm. Είναι τελείως διαφορετικό αυτό το προφίλ.
0: Ψυχολογία.
2: Δεν είναι τόσο στο κομμάτι.
1: Το παρατήρησε αυτό που έκανε. Έβαλε το Σαμαρά με στην κυβέρνηση, έτσι. Νομίζει ότι μου φεύγουν εμένα αυτά που λες. Γι' αυτό λοιπόν θα κλείσω, θα σα δώσω σε δυο σα.
0: 99,9%
1: ξέρω τι κάνει.
0: Θα μπουν όλοι μαζί να κυβερνήσουν.
1: Έτσι και με πάρει τηλέφωνο ο Αντώνης ο Σαμαράς, θα σε καταγγείλω.
0: Όχι, πήραμε over πάλι. Λοιπόν, ευχαριστούμε τον κύριο Γιώργο Τράπα, παρακαλώ.
1: Όχι, θα κλείσουμε. Θέλω να δώσω δύο ειδήσεις πριν κλείσουμε.
0: Ναι,
1: ευχάριστα, γιατί έχει και η Εύη να πάρει τη θέση της κτλ. Η πρώτη είδηση που θα σας πω είναι ότι η Ιωάννα Τούνη απαντά σε όλους όσους λένε ότι δεν δουλεύει. Είναι μαμά, έχει εταιρεία ρούχων, έχει real estate και έχει ανοίξει
0: και κρουασαντερί
1: στο Παρίσι, το οποίο της το διαφήμισε ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
0: Να μην τα ξεχνάμε.
1: Και η δεύτερη
0: αλλά το έχει κλείσει για λίγο το μαγαζί, αυτό δεν το.
1: Για λίγες μέρες.
0: Έπεσε πολύ δουλειά.
1: Σηκώθηκε στάθμη του Σικουάλα γι' αυτό.
0: Πολύ δουλειά.
1: Λοιπόν, και η δεύτερη είδηση που έχω να σου δώσω είναι διεθνούς επίπεδου. Ναι. Ο Kim Jong-un έχει γίνει 142 κιλά.
0: Όπα.
1: Εντάξει. Λοιπόν,
0: μακαρόνια.
1: Και με αυτές τις σκέψεις.
0: Μακαρόνια και ψωμιά είναι αυτά.
1: Κρίση.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας. Mega News 104,6 ήταν η παράτυπη. Γιάννης Χριστάκος, ο Τύρης Μπολάκης. Είχαμε κοντά μας τον κύριο Τράπαλη τόση ώρα που ακούγατε και αναλύα μετά των δημοσκοπήσεων. Μην τις πετάτε στην πυρά, τουλάχιστον να διαβάστε τις και κρατήστε τις στο πίσω μέρος του μυαλού σας. Ένα εργαλείο είναι. Ευχαριστούμε πολύ. Τα λέμε αύριο.
3: Mega News 104,6.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 5 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο Εύη Βυσβάρδη. Καταπέλτης είναι το βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου για το μπάζωμα του χώρου της τραγωδίας στα Τέμπη, καθώς αποδίδει βαρύτατες ευθύνες στους παραπεμπόμενους στο ειδικό δικαστήριο για παρεμπόδιση του έργου της δικαιοσύνης και των ερευνών. Η ανώτατη δικαστική, υιοθετώντας την πρόταση του αντιεισαγγελέα του Αριού Πάγου, παραπέμπουν αμετάκλητα τον πρώην υφυπουργό Χρήστο Τριαντόπουλο και τον πρώην περιφερειάρχη Κώστα Αγοραστό, μαζί με τρεις ακόμη υψηλόβαθμους αξιωματούχους. Σύμφωνα με το σκεπτικό, οι κατηγορούμενοι προχώρησαν αυθαίρετα και χωρίς δικαστική έγκριση σε επίστρωση του χώρου με χαλίκια και πίσα. Επιπλέον, οι ενέργειες αυτές έγιναν σε χρόνο που δεν είχαν ακόμη εντοπιστεί όλες οι σωροί των θυμάτων, αποστερώντας από τις αρχές και τις οικογένειες κρίσιμο αποδεικτικό και βιολογικό υλικό. Το βούλευμα τονίζει ότι σκοπός της παρέμβασης ήταν, δυσχεραίνοντας τις έρευνες για τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων, να επέμβουν αθέμητα στην ανεξελίξη ανακρινική διαδικασία από την οποία προέκυπταν ποινικές ευθύνες για συγκεκριμένα πρόσωπα. Διευκρινήσεις για την επίμαχη φράση του σχετικά με τον μπάζωμα στα Τέμπη που προκάλεσε αντιδράσεις έδωσε μιλώντας στον σταθμό μας ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Η ακριβής φράση ήταν ότι όσοι από τους πολιτικούς μιλούν για μπάζωμα είναι για τα μπάζα, ανέφερε, σημειώνοντας πως σκόπιμα η λέξη πολιτική παραλήφθηκε προκειμένου να εργαλειοποιηθεί. Τέσσερις νέες παρεμβάσεις για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από το Υπουργικό Συμβούλιο. Πρόκειται για την αύξηση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης στα 20 λεπτά με ισχύ το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου. Τη συγκράτηση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης κάτω από τα 1,75 ευρώ, με τις ανακοινώσεις να γίνονται πριν από τις 15 Οκτωβρίου. Τη διεύρυνση της ρύθμισης οφειλών σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία από τις 72 στις 120 δόσεις και αυστηροποίηση του πλαισίου για τους σέρβισερς, προστατεύοντας τον συνεπή οφειλέτη από πληστηριασμό ή κατάσχεση. Την ίδια ώρα, ο Πρωθυπουργός, με επιστολή του προς την Ούρσουλα Φόντερ Λαέν, ζητά δύο παρεμβάσεις σε πανευρωπαϊκή κλίμακα, προκειμένου να προστατευτούν οικοκυριά και επιχειρήσεις από την έξαρση του ενεργειακού κόστους. Σύμφωνα με τον Bloomberg, ο κ. Μητσοτάκης εισηγείται τη δημοσιονομική εξαίρεση των προσωρινών κρατικών μέτρων στήριξης από τα ελλείμματα, καθώς και τη δυνατότητα αξιοποίησης των πρόσθετων εσόδων ΦΠΑ που προκύπτουν από την ακρίβεια. Κρίσιμες παρεμβάσεις χαρακτήρισε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Μιλώντας στο Mega News 104,6, επεσήμανε ότι τα μέτρα υποστηρίζουν τη μεσαία τάξη και τους αδύναμους. Ωστόσο, παραδέχτηκε ότι χρειάζονται ακόμα περισσότερα. Σφοδρή κριτική από ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη κάνουν λόγο για ανεπαρκή μέτρα, φοροεπιδρομή και κυβερνητικό πανικό απέναντι στην ακρίβεια. Έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, σημαίνοντας κόκκινο συναγερμό για ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους. Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας βρίσκεται η Κρήτη και η Εύβοια. Η Ισραηλινή κυβέρνηση εκτιμά ότι το περιστατικό που συνέβη σήμερα σε πτήση από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα προς το Ισραήλ, το οποίο άλλαξε πορεία και προσγειώθηκε στη Σαουδική Αραβία, αφού εξέπεμψε σήμα κινδύνου, ενδέχεται να αποτελεί απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης από έναν εκ των πιλότων, σύμφωνα με Ισραηλινούς αξιωματούχους. Θα καλωσορίζαμε μια απόφαση της Βρετανίας να επιστρέψει στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δήλωσαν ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν και ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέντρο Σάντσες μετά τη συνάντησή τους στη Μαδρίτη. Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Άντι Μπέρναμ χθες δήλωσε ότι η χώρα του θα πρέπει να εξετάσει τις επιλογές που έχει για τη μελλοντική σχέση της με την Ευρωπαϊκή Ένωση, συμπεριλαμβανομένης και της επιστροφής της στον μπλοκ.
3: Αθλητικές ειδήσεις.
4: Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε στις 9 και 4 τη Βιλερμπάν για τη δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκας και θέλει να κάνει το 2-2 στη διοργάνωση. Οι πράσινοι θα παραταχθούν με πολλές απουσίες, καθώς εκτός αποστολής λόγω τραυματισμών είναι η Ναν, Χέις Ντέιβις, Λούκας Φαλ και Έργαν Γκονγκμέθ.
3: Ο καιρός.
4: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
5: Αύριο Πέμπτη στην Αττική θα έχουμε κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 22 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 5 με 7 μποφόρ και στα ανατολικά τοπικά έως 8. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει αρκετή ηλιοφάνεια με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τόπους. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 25 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα είναι κυρίως βόρειοι, βορειοδυτικοί 2 με 4 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν στην Ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, την Κεντρική και Ανατολική Στερεά, την Ανατολική Πελοπόννησο και την Κρήτη, καθώς και κατά τόπους στις Δυτικές Κυκλάδες και τα νοτιότερα Δωδεκάνησα. Τα πιο αξιόλογα και κατά τόπους έντονα φαινόμενα θα εντοπίζονται στην Κρήτη, κυρίως στα θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα των Χανίων και του Ρεθύμνου, όπου αναμένονται και πολύ μεγάλα ύψη βροχής. Στη Θράκη και το Βορειοανατολικό Αιγαίο θα σημειωθούν σύντομες και ασθενείς τοπικές βροχές, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα έχουμε αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα είναι βόρειοι 6 με 8 και τοπικά 9 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή, φτάνοντας στους 22 με 24 βαθμούς στα ανατολικά και νότια και τους 25 με 26 στα δυτικά και τα βόρεια, με τοπικά 27 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά.
3: Η κίνηση στους δρόμους.
4: Αυξημένη είναι η κίνηση αυτή την ώρα στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Φιλαδέλφια λόγω τροχαίου ατυχήματος και στην κάθοδο από Κηφισιά μέχρι Κόμβο Μεταμόρφωσης επίσης λόγω τροχαίου. Πολύ αυξημένη η κίνηση στο κέντρο της Αθήνας, στους δρόμους γύρω από το Σύνταγμα. Ίδια εικόνα και στη Βασιλή Σοφία, στο ρεύμα προς κέντρο λόγω τροχαίου. Καθυστερήσεις και στην παραλιακή από Ελληνικό μέχρι Άλυμο, στο ρεύμα προς Πειραιά. Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες τα νέα.gr και το βήμα.gr. Τίτλοι ειδήσεων στις 5.30. Ακολουθούν Νικήτας Κορονάκης, Σοφία Μπερετάνου.
3: Mega News 104,6.
6: Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1 με 2 το μεσημέρι, Αστάθμητος Παράγων, με το Χρήστο Χωμενίδη. Με την υποστήριξη της Telecom.
7: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
8: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
7: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
8: Και εδώ και εκεί.
7: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
8: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
7: Και τώρα, εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
9: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
10: Ωραία, πού πάμε, ρε. Πού πάμε.
11: Νέα Υόρκη.

0: Καλό απόγευμα σε όλες, καλό απόγευμα σε όλους. Σάλσα είναι αυτό, μας ρωτάει εδώ ο κύριος Κουγιτέας.
1: Για το ντοματοχυμόλες ή για το Bad Bunny? Γιατί είχαμε φοβερή συζήτηση πριν με τον Νικήτα Κορονάκη, τον Κώστα Κουγιτέα στον Νίκο.
0: Και την Σοφία Μπερετάνη στο άλλο μικρόφωνο. Τώρα τα μπλέξα. Τώρα κατάλαβα την μπέρδεψη εσύ. Πριν, όταν ήταν κλειστά τα μικρόφωνα, πρέπει να είμαστε μια παρέα και off-air με τους ακροατές. Έλεγε η Σοφία Μπερετάνη ότι δεν είναι τυχερή. Το μοναδικό που έχει κερδίσει στη ζωή της είναι σε ένα.
1: Σε μια κληροτίδα.
0: Σου,
1: ναι,
0: ένα καφάσι κόκκινο,
1: ναι,
0: ντοματοπελτέ.
1: Ναι.
0: Και λέει ο Κουγιτέας, αυτό το intro που παίζει είναι σάλσα, το χορός. Και νόμιζε
1: σάλσα
0: ότι, ναι, και νόμιζε ότι έλεγε. Γιατί,
1: ναι, κάνουμε και μαθήματα μαγειρικής.
0: Τι έκανες αυτό το ντοματοπελτέ?
1: Τα πήρα, τι να κάνω αφού τα κέρδισα. Και πήρα και όλο το καφάς και πήγαινε.
0: Το χρησιμοποιήσεις, τι έκανες, μακαρονάδες?
1: Έκανα,
0: το...
1: τώρα τι θυμάμαι, έκανα. Είναι πολύ χρήσιμο.
0: Μαγειρεύεις γενικά?
1: Μαγειρεύω εσύ?
0: Εγώ σίγουρα δεν μαγειρεύω. Δεν έχω
1: είναι
0: κάνει...
1: ψυχοθεραπευτικό, στο συστήνω,
0: ναι.
1: Και είναι έτσι πολύ ωραίο αν δεν το κάνεις αναγκαστικά. Κατά, για τα, ναι, παιδιά, για σένα, για τσένα, να το κάνεις
0: για κόσμο, έτσι, για
1: να... κόσμο, ναι.
0: Για να τετραπεζώνεις, για να γαλείς,
1: ναι, ναι, ναι,
0: φίλους,
1: παρέες.
0: Ωραίο,
1: είναι πολύ ωραίο.
0: Α, είσαι από αυτές? Εγώ όχι, δεν έχω καν φούρνο που λειτουργεί. Είναι εκτός μπρίζας πολλά χρόνια.
1: Θα σου πάρουμε εδώ ένα φούρνο.
0: Όχι, φούρνο, ναι, έχω,
1: όχι.
0: Δεν είναι συνδεδεμένο στο ρεύμα. Αλλά δεν μου έχει χρειαστεί μέχρι στιγμής, δεν ξέρω, κάποια στιγμή μπορεί.
1: Για κοσμητικό, έχει το φούρνο στην κουζίνα.
0: Πού να, δεν τον χρησιμοποιώ, δεν έχει χρειαστεί να τον χρησιμοποιήσω. Το μόνο που χρησιμοποιώ στο σπίτι είναι δύο πράγματα.
1: Κώστα, πάμε κατευθείαν απευθείας μετά να συνδέσουμε το φούρνο του Νικήτα του Κορονάκη για να μας μαγειρέψει.
0: Ναι, δεν ξέρω αν το θέλετε πολύ αυτό.
1: Το θέλουμε.
0: Ωραία, εκ του αποτελέσματος θα το
1: φέρω
0: αυτό.
1: Και τους, για το ντοματοπελτέ. Δεν μου έχει μείνει βέβαια, εντάξει, θα πάρω.
0: Ωραία, έτσι, θα σας μαγειρέψω. Ότι έχετε κάτι συγκεκριμένο κατά νου.
1: Θα σκεφτούμε.
0: Ωραία.
1: Σκεφτείτε.
0: Σκεφτείτε και πείτε μας κι εσείς που θα τηλεφωνήσετε στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-016-1046. Εκεί ο Λάμπρος Ρήγας θα σηκώσει με χαρά τα τηλεφωνήματά σας και θα συνομιλήσει μαζί σας.
1: Και θα στείλετε τα μηνύματά σας όσοι θέλετε. 698-104-104-6. Μας βρίσκεται στο meganews104-6 και τα email σας studio@meganews104-6.gr.

0: Πριν μπούμε έτσι στη ροή της εκπομπής, να μπούμε λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Τα μικροτρακαρίσματα καμιά φορά μπορεί να αποδειχθούν πολύ χρονοβόρα, το ξέρετε όλοι, το ξέρουμε όλοι, το έχουμε ζήσει δυστυχώς όλοι και ο χρόνος είναι πολύτιμος και σε αυτό νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι. Η Anytime όμως έχει προνοήσει. Έγινε μικροτρακάρισμα και δεν φταίς. Δεν χρειάζεται να περιμένεις. Πόσο ανακουφιστικό ακούγεται αυτό? Πολύ. Γιατί βγάζεις φωτογραφία τη ζημιά, τη στέλνεις στο Anytime App και συνεχίζεις τη ζωή σου. Τόσο απλά. Και έτσι με την Anytime απολαμβάνεις κάθε στιγμή περισσότερο. Τι καλύτερο να μην μπλέξεις και να χάνεις το χρόνο σου περιμένοντας.
1: Σωστά, ας μας διευκολύνει κάποιος τη ζωή, ας είναι η Anytime αυτό.
0: Ακριβώς, αφού δεν μας διευκολύνει το μποντιλιάρισμα που και τώρα να πούμε στους φίλους ακροατές ότι στη Βασιλή Σοφία στο ρεύμα προς Σύνταγμα μετά από τροχείο φορτηγού με μοτοσυκλέτα έχει δημιουργηθεί μποντιλιάρισμα, είναι μεγάλες οι καθυστερήσεις. Χαμός γίνεται, όχι απλά μεγάλες.
1: Υπομονή, εμείς θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι τις 6. Πραγματικά το κέντρο σήμερα ασφικτιούσε.
0: Ήσουν και εσύ, μου έλεγες το πρωί εγκλωβισμένη.
1: Εγκλωβισμένη, πραγματικά το μεσημέρι. Δεν ξέρω τι έχει συμβεί, εσύ με ενημέρωσε. Σε παίρνω να με ενημερώνεις τι συμβαίνει.
0: Υπό το πακέτο εκεί και ήταν για κάποια ώρα κλειστή όλοι οι δρόμοι εκεί γύρω από το περιστατικό. Δεν ήταν τελικά τίποτα, αλλά παρόλα αυτά ταλαιπωρήθηκες
1: και
0: εσύ και όλους
1: ο υπόλοιπος κόσμος, οι συμπολίτες μας.
0: Λοιπόν.
1: Γίνεται καταπέλητης. Μ' αρέσουν αυτές οι ατάκες.
0: Οι γιατί είναι πραγματικά.
1: Ναι, ναι, το έλεγα και πριν με κλειστά μικρόφωνα. Καταπέλητης λοιπόν το βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου για το μπάζωμα του χώρου της τραγωδίας στα Τέμπη. Βαρύτατες ευθύνες λοιπόν στους παραπεμπόμενους, στο ειδικό δικαστήριο για την παρεμπόδιση του έργου της δικαιοσύνης, φυσικά και των ερευνών, όπως ήταν δυνατόν. Θυμάσαι τον Πρωθυπουργό. Το σκεφτόμουν στο δρόμο.
0: Τι?
1: Το προηγούμενο ειδικό δικαστήριο που ήταν ο κύριος Παπάς παραπέμφθηκε για τις άδειες των τηλεοπτικών καναλιών, που είχε βγει από το βήμα της Βουλής. Τώρα δεν το θυμάμαι ακριβώς, αλλά είχε πει ότι και μόνο η παραπομπή συνιστά ποινικό αδίκημα.
0: Ναι, κοίτα, εγώ νομίζω το συζητούσαμε και χθες ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι, ο κύριος Τριαντόπουλος και ο κύριος Αγοραστός, θέλουν κανονικά το ειδικό δικαστήριο. Γιατί αν όντως είναι αθέτως, σύμφωνα με το σκεπτικό του βουλεύματος, προχώρησαν οι κατηγορούμενοι αυθαίρετα και χωρίς δικαστική έγκριση σε επίστρωση του χώρου με χαλίκια και πίσω. Αυτό είναι για το οποίο βαρύνουν και για παράβαση καθήκοντος. Και όλες αυτές οι ενέργειές τους έγιναν σε χρόνο που δεν είχαν εντοπιστεί όλη η σωρή των θυμάτων, που ήταν κρίσιμο.
1: Χάθηκε μία σωρό, μία κοπέλα δεν βρέθηκε ποτέ.
0: Ας τώρα μην το πιάσουμε εκεί, γιατί είναι και σε εξέλιξη. Και ακούω τους συγγενείς των θυμάτων.
1: Πραγματικά.
0: Στις δηλώσεις τους και.
1: Σπαραχτικό, είναι σπαραχτικό και όταν ακούμε όλες αυτές τις ατάκες είναι προκλητικές.
0: Εμένα
1: πραγματικά.
0: Είναι... Βγάλαμε και τον κύριο Φλωρίδη εδώ, τον έβγαλε ο Παύλος ο Τσίμας. Όποιος τώρα φέρνει στο μυαλό του αυτό που είχε πει για το ότι όσοι μιλούν για μπάζωμα είναι για τα μπάζα σήμερα. Είπε ότι ναι, δεν το έλεγα ούτε για τους γονείς, ούτε για όλους τους άλλους ανθρώπους, το έλεγα για τους πολιτικούς.
1: Ναι.
0: Αλλά ρε παιδί μου, αυτή η αλαζονία, αυτό το πράγμα που επιμένουν και όλα, αντί να σκύψουν το κεφάλι, να ζητήσουν συγγνώμη και να προχωρήσουν και. Είναι
1: και να πούμε ότι όλο αυτό, αυτό το μπάζωμα που πραγματικά μιλάμε για μπάζωμα, εφόσον χάθηκαν στοιχεία και είχε αναλάβει ο εισαγγελέας Νικήτα. Αυτό είναι το εξοργιστικό. Ουδής πήρε έγκριση. Βλέπουμε το βούλευμα να βγαίνει και να έρχεται στη δημοσιότητα, να εμπλέκονται και άλλα πρόσωπα και ο κύριος Μπρατάκος, ότι κάπως επικοινώνησε με κάποιον να δούμε ποιος, αλλά δεν χρειάστηκε να κληθεί. Δηλαδή, βλέπουμε να επικοινωνεί ο ένας με τον άλλον. Ο κύριος Μπρατάκος τότε ήταν ο Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού. Δηλαδή, νομίζω ότι χάνουμε λίγο την έννοια του αυτονόητου.
0: Εντελώς. Και ελπίζουμε και ευχόμαστε όλοι αυτή η δίκη να ολοκληρωθεί και το ειδικό δικαστήριο που θα πάρει άκουα την ώρα του Μάνδρου, θα πάρει μεγάλο χρονικό διάστημα μέχρι να ολοκληρωθεί. Αλλά
1: θα κληθούν όλοι οι εμπλεκόμενοι.
0: Στο ειδικό δικαστήριο αυτοί που προβλέπετε, που παραπέμπθηκαν τα πολιτικά πρόσωπα, ο κ. Αγοραστός, ο κ. Τριαντόπουλος και άλλοι υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι. Στη δίκη τώρα των τιμών που είναι σε εξέλιξη. Θα ήταν πολύ χρήσιμο να ολοκληρωθεί και πριν τις εκλογές. Νομίζω αυτό θα το θέλανε όλοι. Πάμε να συνομιλήσουμε τώρα με τον καλεσμένο μας, τον Δημήτρη τον Κερίδη, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, καθηγητή Διεθνών Σχέσεων στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Περιφερειακών Σπουδών στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Κύριε Κερίδη, καλησπέρα.
2: Πώς είστε?
1: Τι κάνετε?
2: Καλησπέρα, καλησπέρα και στους δύο. Τα είπατε όλα.
1: Όλα, δεν προλαβαίνουμε να τα πείτε εσείς. Τα λέμε εμείς για εσάς. Όχι, όχι. Έχουμε πολλά να πούμε παρέα, κύριε Κυρίδη.
0: Για την ειδικότητά του, λέει μάλλον ο κύριος Κυρίδης.
1: Ναι. Α, σωστά. Κάτι άλλο που ξεχάσαμε. Υποψήφιος βουλευτής στο βόρειο τομέα, δεν το είπαμε. Να το πούμε.
0: Μήπως είναι το σημαντικότερο αυτή τη στιγμή, κύριε Κυρίδη, αυτό?
2: Βέβαια. Να εκλογών, έτσι είναι.
0: Έρχονται και αυτές.
1: Και είστε και σε κινητικότητα. Εκεί που ζω εγώ προς το βορρά, σας βλέπω, κάνετε συναντήσεις, βλέπετε τους ψηφοφόρους σας. Είστε σε κινητικότητα, αυτά να τα λέμε.
2: Κοιτάξτε, όλοι, αλλά η αλήθεια είναι ότι η Βόρεια Αθήνα είναι ίσως από τις πιο ανταγωνιστικές περιφέρειες.
0: Δύσκολη.
2: Με πολύ έτσι, προβεβλημένα ονόματα της παράταξης. Είναι δύσκολη περιφέρεια, ναι, σίγουρα. Είναι δύσκολη περιφέρεια, είναι πολύ απαιτητική, ο κόσμος είναι ψαγμένος, είναι ενημερωμένος.
1: Σωστά.
2: Δεν αρέσκεται στις ευκολίες και στα στερεότυπα και θέλει να ακούσει έτσι με ταπεινότητα τα σωστά.
1: Έχει τη σημασία του, κύριε Κερίδη, αυτό που είπατε με ταπεινότητα.
2: Ναι.
0: Ακούσατε, φαντάζομαι, τον Πρωθυπουργό σήμερα έβγαλε κάρτες και απάντησε και στην κυρία Μπακογιάννη. Δεν ξέρω αν έπιανε και εσάς αυτή η κριτική του Κυριάκου Μητσοτάκη. Λέει: δική μου ευθύνη να αξιολογώ συμπεριφορές.
2: Ναι, εγώ νομίζω ότι μάλλον την κάλυψε την τώρα. Εγώ έτσι το διάβασα, ότι πρέπει να είμαστε ταπεινοί, μετρημένοι, ζυγιασμένοι, γιωμένοι.
0: Ναι, το είπε.
2: Και φυσικά δικιά του ευθύνη είναι. Κανείς δεν είπε ότι φτιάξει άλλο στην κυβέρνηση. Αλλά τον διευκολύνουμε κι εμείς με κάποιες επισημάνσεις.
1: Πώς τον βοηθάτε,
0: τον
1: δηλαδή?
0: Τον διευκολύνετε ή του δημιουργείτε πρόβλημα, λέτε?
2: Κοιτάξτε, ο κόσμος το έχει τούμπανο και εμείς κρυφό καμάρι. Το θέμα είναι τι συζητάνε οι πολίτες. Από εκεί και πέρα, ό,τι και να πούμε εμείς.
0: Για την αλαζονία, λέτε και τα καλάμια τώρα.
2: Ναι, εντάξει, κοιτάξτε, υπάρχει αυτό. Και για να είμαι ειλικρινής, καθώς το σκεφτόμουν αυτή την κουβέντα, όχι τόσο στους εκλεγμένους, οι οποίοι, εν πάση περιπτώσει, έχουν και τη βάσανο του σταυρού του μαρτυρίου, αλλά διάφορα στελέχη, ξέρετε, γραμματίστηκαν.
1: Τα οποία δίνουν πρώτη φορά και τη μάχη του σταυρού και δεν έχουν και την εμπειρία, εντάξει, ναι.
2: Ναι. Όχι και άλλοι οι οποίοι, ξέρετε, είμαστε επιρρεπείς στην τυραννία.
0: Ποιους λέτε δηλαδή, κάπου πάει το μυαλό μου, αλλά δεν καταλαβαίνω.
2: Όχι, δεν πάει πουθενά και δεν χρειάζεται να το ξανανοίξουμε το θέμα αυτό. Τα είπαμε αυτά που έπρεπε να υποθούν. Πάμε παρακάτω, γιατί έχουμε πραγματικά πολύ μεγάλα προβλήματα και προκλήσεις μπροστά μας.
1: Σωστά. Και γεωπολιτικά και οικονομικά.
0: Να ξεκινήσουμε τα σημερινά, τα οικονομικά, κύριε Κερίδη, γιατί ακούω την κριτική της αντιπολίτευσης. Ο Πρωθυπουργός βάφτισε, λέει, απάντηση στην ακρίβεια, μια έκπτωση λίγων λεπτών στο ντίζελ και μόλις 15 ημέρες μόνο. Το Πασόκ λέει ότι ο κύριος Μητσοτάκης είναι πια και με τη βούλα ένας φορολάγνος πολιτικός που αιμονικά αρνείται να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Τι λέτε εσείς?
2: Κοιτάξτε, καταρχάς να θυμίσουμε ότι ο Αλέξης Τσίπρας αύξησε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης δύο φορές. Είναι ο τελευταίος που δικαιούται να μιλεί για μειώσεις.
0: Θα σας πει άλλες οι συνθήκες τότε, τα ξέρετε αυτά.
2: Εν πάση περιπτώσει, ούτε πλαφόν έβαλε στη βενζίνη όπως βάλαμε εμείς, ούτε δηληστήρια υπερφορολόγηση όπως βάλαμε εμείς. Εντάξει, όψιμα τώρα και εκ των υστέρων έρχεται να προτείνει πράγματα, πολλά από τα οποία δεν μπορούν να γίνουν προφανώς. Από εκεί και πέρα, τα 300 εκατομμύρια του ΠΑΣΟΚ είναι μια μείωση 6-7 λεπτών στη τιμή της βενζίνης. Αν θεωρείτε εσείς ή στο ΠΑΣΟΚ ότι με αυτό λύνουν το πρόβλημα, την ώρα που ανά πάσα στιγμή τα πράγματα μπορεί να οδηγηθούν σε πολύ μεγάλη κρίση, νομίζω ότι κοροϊδεύουν τον κόσμο.
1: Πάντως, κύριε Κερίδη, επειδή αναφερθήκατε στο ΠΑΣΟΚ, φαίνεται να υιοθετείτε κάπως τις προτάσεις του, καθώς τώρα είδαμε και τις 120 δόσεις ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Το έλεγε και το ξανά έλεγε το ΠΑΣΟΚ, τους έχουμε ακούσει πολλές φορές να το λένε. Και τώρα τότε λέγατε ότι δεν είναι εφαρμόσιμος, τώρα βλέπω ότι μπορούν να εφαρμοστούν.
2: Κοιτάξτε, είναι μια πάρα πολύ δύσκολη συγκυρία τώρα. Έχουμε μια τέλεια καταιγίδα όπου οι πολίτες πιέζονται και δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις 72 δόσεις, γι' αυτό εξαντλώντας όλα τα περιθώρια. Και το θέμα δεν είναι ποιος θα προτείνει, το θέμα είναι ποιος θα κάνει, με την έννοια να έχεις και τη δυνατότητα να τα κάνεις.
1: Συμφωνία.
0: Θα σε αφήσετε κι εσείς ΠΑΣΟΚ να έχει την πλειοψηφία το ΠΑΣΟΚ να τα κάνει.
2: Για να δώσω ένα παράδειγμα. Εγώ συμφωνώ με τη μείωση των φόρων. Ναι. Ποιος φιλελεύθερος δεν είναι τώρα που γίνανε οι αριστεροί φιλελεύθεροι? Εντάξει, φυσικά.
0: Και οι φιλελεύθεροι αριστεροί.
2: Η φιλελεύθερη είναι πιο ολοκληρωμένη. Με ποια έννοια θα περίμενα από τους αριστερούς και την κεντροαριστερά να μιλήσει για την ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς, να μιλήσει για την απεξάρτηση από το πετρέλαιο, να μιλήσει για την εξοικονόμηση ενέργειας. Δίπλα στο πακέτο δηλαδή της.
1: Εσείς είστε κυβέρνηση όμως, κύριε Κερίδη.
2: Εμείς θα κάνουμε, είδατε. Κάναμε και τις διασυνδέσεις, κάνουμε και το μετρό, κάνουμε.
0: Ωραία, αρκούν τώρα. Πάμε στην οικονομία για να το κλείσουμε γι' αυτό και τα μέτρα που ανακοινώθηκαν τώρα.
2: Τίποτα δεν αρκεί. Όχι, όχι. Τίποτα δεν αρκεί.
0: Δεν είστε εσείς της άποψης ότι υπάρχει ευημερία στον κόσμο, ότι υπάρχει κίνηση έξω στους δρόμους, άρα όλα καλά. Και εντάξει, αν δεν μπορεί κάποιος να δώσει 10 ευρώ, ας πάρει τα μέσα μεταφοράς. Όχι,
2: Κοιτάξτε, δεν το είπανε ακριβώς έτσι. Δεν θέλω να διηγώ τους συναδέλφους. Ξέρω πως ακούστηκε. Και μακριά
0: έτσι,
2: από μένα η όποια.
1: Κάθε μορφή αλαζονίας. Το έχουμε ακούσει, κύριε Κερίδη. Ναι.
0: Μα και οι δύο, κύριε.
2: Εγώ θα το έλεγα όπως σας το είπα πριν. Ναι. Να ενισχύσουμε τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Να φύγουμε. Είναι η κρίση, κάθε κρίση είναι και μια ευκαιρία. Δεν μπορεί μόνο αμυντικά να την βλέπεις πώς θα ενισχύσει τη ζήτηση.
1: Συμφωνία.
2: Να πούμε ότι αν όλες οι χώρες ενισχύσουν τη ζήτηση, η τιμή δεν θα πέσει, θα αυξηθεί του πετρελαίου.
1: Συμφωνία.
2: Αυτή τη στιγμή 15 εκατομμύρια βαρέλια από την αγορά. Αν όλοι συνεχίσουν να καταναλώνουν όπως κατανάλωναν πριν, η τιμή νόμος προσφοράς και ζήτησης θα μαθαίνουμε στο πρώτο έτος, στον πρώτο
1: μήνα. Ναι, αλλά αυτά τα μέτρα, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, κύριε Κερίδη, δεν είναι μόνιμα.
2: Αναπτυξιστικά.
1: Δεν είναι μόνιμα.
2: Ναι, δεν είναι.
1: Επιδοματικά όμως, όπως βλέπουμε από όλες τις έρευνες, με επιδοματική πολιτική μπορεί να λειτουργήσουμε ως κράτος.
2: Επιδοματικά, με την έννοια ότι είναι στοχευμένα στους πιο ευάλωτους, για να είναι και πιο γενναιόδωρα. Διότι εμείς δεν θέλουμε αυτά τα μέτρα να τα εκμεταλλευτεί ο τουρίστας. Είχαμε κάποτε 15 εκατομμύρια, σήμερα έχουμε 40 εκατομμύρια τουρίστες. Δεν θέλουμε ο Γερμανός να έρχεται στην Ελλάδα και να τη βρίσκει, πώς να το πούμε, μπυρπαρά. Θέλουμε να ενισχύσουμε τα δημόσια έσοδα για να μπορούμε να κάνουμε και τις πόλεις.
1: Βρισκόμαστε και γεωπολιτικά και ενεργειακά σε μια δύσκολη συγκυρία. Την επόμενη εβδομάδα έρχεται ο κύριος Ρούμπιο. Έρχεται τυχαία, κύριε Κερίδη, γιατί είδαμε και τα δημοσιεύματα Wall Street Journal, Financial Times του Λονδίνου. Είδαμε τόσα δημοσιεύματα που αφορούν τη συνάντηση του κυρίου Παπασταύρου, δεν έχουμε ακούσει τελευταία, με την πρέσβυρα των ΗΠΑ. Τι γίνεται εκεί, γιατί ανησυχούμε κιόλας. Εδώ είδαμε τι γίνεται στη Ρουμανία. Υπάρχει κάποιο θέμα εδώ στην Ελλάδα, έρχεται τυχαία, γιατί έχει ακυρωθεί τόσες φορές η συνάντηση με τον κύριο.
2: Λοιπόν, θέμα δεν υπάρχει. Προφανώς έχει στοχοποιηθεί η πρέσβης μέσα σε έναν ευρύτερο έτσι, πόλεμο που γίνεται. Από εκεί και πέρα, καλοδεχούμενος ο Ρούμπιο, πολύ σημαντικά. Πολύ σημαντική επίσκεψη κάθε Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Ιδίως στη σημερινή συγκυρία, ο Ρούμπιο είναι ίσως από τους πιο.
0: Γιατί λέτε ότι έχει στοχοποιηθεί η πρέσβης και από ποιον?
2: Βλέπετε σε όλα αυτά τα δημοσιεύματα.
0: Γιατί ξέρετε εσείς αν το είπε ή δεν το είπε αυτό, ίσως ήταν εκεί στο τραπέζι στην Αμερικανική πρεσβεία.
2: Νομίζω
0: δεν έχει διαψευστεί.
2: Το διάψευσαν, δεν ήταν μόνο από Παπασταύρου. Και εν πάση περιπτώσει είναι τόσο ακραίο αυτό που δεν μπορώ να φανταστώ πως ένας πρέσβης. Ειδικά στη χώρα που φιλοξενείται, θα έλεγε μια τέτοια νοησία.
1: Πάντως στη Ρουμανία δεν έχουν κυβέρνηση, κύριε Κερίδη.
2: Ναι, καλά, δεν φταίει η κυβέρνηση.
1: Όχι, απλά επειδή συνδέεται το ένα με το άλλο. Ναι, τους είχε επισκεφθεί πριν το δημοσίευμα.
2: Ότι έχουν. Εντάξει, υπάρχει ένας χρονισμός, ο οποίος. Εγώ δεν ξέρω τι έγινε. Ούτε μπορώ να πάρω θέση.
0: Αυτό είναι
2: ότι στην Ελλάδα την κυβέρνηση την καθορίζει ο ελληνικός λαός με την ψήφο του. Αυτό μπορώ να το πω. Με τα λόγου γνώσεως.
0: Μάλιστα.
2: Και όλα τα υπόλοιπα είναι συνωμοσιολογίες.
1: Τέλος, κύριε Κερίδη, τι σας λένε οι υποψηφοί σας, λέω, οι ψηφοφόροι σας που τους συναντάτε, όχι συνυποψηφοί σας, οι ψηφοφόροι σας, τι σας λένε που τους συναντάτε, γιατί. Ναι.
2: Ναι, λένε το αυτονόητο, ότι ο κίνδυνος δεν είναι η αντιπολίτευση, η οποία είναι σε παραζάλι, διασπασμένη και εντελώς αναποτελεσματική και υπό μία έννοια. Όπως το λένε, μια που με ρωτάτε τι λένε, τυχερός ο Κυριάκος, νομίζω ο κίνδυνος είναι τα δικά μας λάθη, τα όποια δικά μας λάθη.
1: Ποια είναι αυτά, ποια σας λένε, σας είπαν 2-3 λάθη που έχετε κάνει.
2: Είχαμε τον ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν είχαμε, ήταν μία, κάτι που μας πλήγωσε. Είχαμε ασχοληθεί με αυτό το διαχρονικό πρόβλημα, υπογραμμίζω, διαχρονικό πρόβλημα.
0: Α, δεν το βάλατε και στη τάξη, αργήσατε λίγο, έπρεπε να σκάσει.
2: Αργήσαμε, ναι, μα αργήσαμε, δεν υπάρχει. Και αυτή είναι η πολιτική μας ευθύνη, για την οποία μας επικρίνουν, έτσι. Η ακρίβεια είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα, το οποίο πιέζει καθέναν. Ακόμα και τους πιο εύπορους, να πούμε.
1: Βέβαια.
2: Ναι. Είναι, αλλά ξέρετε, η ακρίβεια θα σαρώσει τώρα πολιτικά όλο το δυτικό κόσμο.
1: Τα ακούμε αυτά, κύριε Κερίδη.
2: Αλλά άμα δείτε τι γίνεται στη Γαλλία και στη Γερμανία με αυτό το ζήτημα.
1: Ναι, αλλά άλλες χώρες έχουν κάνει παρεμβάσεις.
2: Επειδή ήμουν στα Τύρανα, μου λέγανε πως οι Αλβανοί έρχονται και ψωνίζουν από τα Γιάννενα, που τα βρίσκουν πολύ πιο φθηνά.
0: Άρα είμαστε καλύτερα από τα Τύρανα.
2: Που έρχονται, φανταστείτε, που έχουν μισό.
0: Μα τι φανταστείτε, κύριε Γερίδη. Αλήθεια το λέτε τώρα. Είναι να επιχαίρουμε επειδή είμαστε καλύτερα από τα Τύρανα.
2: Το λέω με την έννοια ότι θα έπρεπε να είναι πολύ πιο φθηνά από εμάς, γιατί το βιωτικό επίπεδο είναι πολύ χαμηλότερο. Οι Τούρκοι, οι οποίοι έρχονται στον Εύρο. Θέλω να πω, προφανώς έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα. Αλλά είναι ένα πρόβλημα εν πολύ σε μεγάλο βαθμό εισαγόμενο με αυτούς τους διαρκείς πολέμους που έχουμε. Αυτή τη στιγμή ξέρετε πόσα εκατομμύρια τόνοι σιταριού είναι εμποδισμένα στην Οδυσσό και κινδυνεύει η Αίγυπτος με λοιμό. Εάν υπάρξει λοιμοκτονία στην Αίγυπτο των 120 εκατομμυρίων, αυτό που θα δούμε ως κρίση.
1: Εδώ στα δικά μας, έχετε δίκιο, κύριε Κερίδη.
2: Η Συρία θα είναι παιχνιδάκι. Άρα είμαστε σε πολύ μεγάλες δυσκολίες μπροστά μας.
0: Ευχαριστούμε, κύριε Κερίδη.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Καλό απόγευμα.
1: Γεια σας.
0: Λοιπόν, πάμε σε σύντομο δελτίο ειδήσεων με την Εύη Βσβάρδη που είναι ήδη στο στούντιο και επανερχόμαστε.
3: Mega News 104,6.
4: Καθημερινά 6 με 7 το απόγευμα, Ανδρέας Παπαδόπουλος, Μαρία Στερίου.
3: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.
5: Χαίρετε, κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στις 5.30 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο Εύη Βσβάρδη. Αυξημένη είναι η κίνηση αυτή την ώρα στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Φιλαδέλφια λόγω τροχαίου ατυχήματος και στην κάθοδο από Κηφισιά μέχρι Κόμβο μεταμόρφωσης επίσης λόγω τροχαίου. Πολύ αυξημένη η κίνηση στο κέντρο της Αθήνας, στους δρόμους γύρω από το Σύνταγμα. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων στη Βασιλής Σοφίας, στο ύψος της Παπαδιαμαντοπούλου, στο ρεύμα προς Σύνταγμα. Διεκόπη η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Φορμίωνος από το ύψος της οδού Θεαγένου στην Κεσαριανή λόγω πτώσης δέντρου. Καταπέλτης είναι το βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου για τον μπάζωμα του χώρου της τραγωδίας στα Τέμπη, καθώς αποδίδει βαρύτατες ευθύνες στους παρεπεμπόμενους στο ειδικό δικαστήριο για παρεμπόδιση του έργου της δικαιοσύνης και των ερευνών. Σύμφωνα με το σκεπτικό, οι κατηγορούμενοι προχώρησαν αυθαίρετα και χωρίς δικαστική έγκριση σε επίστρωση του χώρου με χαλίκια και πίσα. Επιπλέον, οι ενέργειες αυτές έγιναν σε χρόνο που δεν είχαν ακόμη εντοπιστεί όλες οι σωροί των θυμάτων. Νέες παρεμβάσεις για στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Αύξηση της επιδότησης στο πετρέλαιο, κίνηση στα 20 λεπτά. Συγκράτηση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης κάτω από τα 1,75 ευρώ. Διεύρυνση της ρύθμισης οφειλών από τις 72 στις 120 δόσεις και αυστηροποίηση του πλαισίου για τους σέρβισερς. Με επιστολή του στην Ούρσουλα Φόντρε Λάιεν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προτείνει τη δημοσιονομική εξαίρεση των μέτρων στήριξης από τα ελλείμματα και την αξιοποίηση των πρόσθετων εσόδων ΦΠΑ για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας. Σφοδρή κριτική από ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη κάνουν λόγο για ανεπαρκή μέτρα, φόρο επιδρομή και κυβερνητικό πανικό απέναντι στην ακρίβεια. Έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους. Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας η Κρήτη και η Εύβοια. Και ο καιρός κατά διαστήματα νεφώσεις με τοπικές βροχές αύριο στην Αττική. Μέχρι 22 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο στις 6 από το Mega News. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
3: Mega News 104,6.
6: Το παιδί μεγαλώνει. Η ακρίβεια μεγαλώνει. Τα ενίκια μεγαλώνουν. Η κίνηση στους δρόμους μεγαλώνει. Η διαφθορά μεγαλώνει. Η υπογεννητικότητα μεγαλώνει. Η ανασφάλεια μεγαλώνει. Τα μεγάλα θέματα μόνο ένα μεγάλο ραδιόφωνο μπορεί να τα εξηγήσει. Mega News 104,6. Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega.
7: Η Λίκη. Το νέο έργο του Ντίνου Σπυρόπουλου στο θέατρο Μικρό Παλάς. Από τον Οκτώβριο, κάθε Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη.
8: Δεν ξέρω εγώ που είμαι αφεντικό και ξέρεις εσύ που είσαι τζομπάνος.
7: Η Λύκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης.
8: Παίζουν αλφαβητικά. Απόστολος Γκλέτσος, Σωτήρης Μανίκας, Γιάννης Νταλιάνης, Ντίνος Σπυρόπουλος, Γιώργος Χρανιώτης. Προπόληση more.com.
9: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Meeting. Λογαριασμοί. Ενεργείο. Ελευθερικά. Υγεία.
10: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικεασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
11: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπαμπιστόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.

0: Diana Ross λοιπόν. Και
1: Supremes, The Supremes. Θυμάσαι αυτό το. Ήταν οι τρεις τους και είχαν κάνει φοβερά πρωτοποριακά πράγματα.
0: Ποιοι είναι 60, οι τρεις, κάτσε να τα πούμε, γιατί δεν τα θυμάμαι.
1: Diana Ross, ποιες ήταν οι τρεις. Οι άλλοι κάνανε σόλο καριέρα. Η Diana Ross μετά έγινε γνωστή. Η Diana Ross ήταν The Supremes. Και αυτό το τραγούδι βγήκε σαν σήμερα.
0: Για ένα παιδί που μεγαλώνει μέσα στη φτώχεια και το κοινωνικό στίγμα. Αγγίζοντας και ένα θέμα ιδιαίτερα τολμηρό για την εποχή, δεν είναι απλά ένα τραγούδι τώρα που έγινε μια μεγάλη επιτυχία. Ήταν ένα κομμάτι τότε κοινωνικού σχολιασμού στα τέλη του 60. Όπως όποιοι τα έζησαν από εσάς που μας ακούτε, που είστε συντονισμένοι στο Mega News 104,6, μπορεί να το θυμάστε. Στείλτε μας τα μηνύματά σας.
1: Και πρώτο τραγούδι στα Αμερικάνικα charts για τουλάχιστον 2 μήνες, την εποχή εκείνη.
0: Για να δώσουμε λίγο Diana Ross.

0: Λοιπόν, να πούμε τώρα σε εσάς που μας ακούτε, στο 4 πάμε, στο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού.
1: Ναι.
0: Που έχει εκδώσει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.
1: Το ζούμε και θα είναι...
0: Τώρα δεν είναι αυτό έκτακτο, μην το λες.
1: Θέλω να σου πω το εξής. Επειδή υπάρχουν και κάποιες συναυλίες σήμερα και στο Λυκαβητό, σε εξωτερικούς χώρους θα γίνουν κανονικά.
0: Στο Λυκαβητό είναι σήμερα
1: ο Σταύρος Εξαρχάκος. Ναι. Καλή επιτυχία και στην Ρωσαία και σε όλους που τραγουδάνε. Τον Μπαμπιστόκα νομίζω και ο Μπαμπιστόκας και είναι αρκετοί. Βεβαίως, στο βορρά με το νότο και το κέντρο έχει τελείως διαφορετικό καιρό.
0: Δηλαδή
1: από το πρωί στην Νέα Ερυθρέα και προς τα πάνω βρέχει ασταμάτητα.
0: Ναι, και το πρωί βρέχει και εδώ. Εγώ. Κάθε πρωί το έχω ξαναπεί και εδώ στην εκπομπή μας. Ένα δίλημα το πρωί που θα φύγω από το σπίτι.
1: Το
0: να
1: μηχανάκι.
0: Πάρω το αυτοκίνητο ή να πάρω το μηχανάκι. Επιλέγω, παρότι βλέπω στην πρόγνωση του καιρού ότι μέσα στη μέρα.
1: Παίρνεις τα ρίσκα σου.
0: Θα βρέξει. Το πρωί πήγα μια χαρά καιρός μέχρι το γυμναστήριο, λίγο πριν έρθω εδώ. Μεταφεύγοντας από το γυμναστήριο, έβαλα ωραιότατο τα διάβροχό μου, μια χαρά. Έβαλα το κράνο.
1: Παντός καιρό.
0: Τα γάντια μου και ήρθα με το μηχανάκι. Βρέχοντας έξω, αλλά χωρίς κανένα πρόβλημα. Εντάξει,
1: είσαι παντός καιρού γι' αυτό. Είσαι παντός καιρού. Άμα
0: ρίχνει καρέκλες.
1: Όχι, μην το κάνετε. Μην το κάνετε ούτε εσύ.
0: Ναι. Έχω όλα τα χειρότερα κάνω. Κάποια στιγμή που ήμουν στην εφημερίδα που δούλευα, γράφαμε εκεί πριν φύγω ότι την επόμενη μέρα θα έρθει μεγάλο χιονιάς. Προσέχετε τις μετακινήσεις. Πήγαμε με το μηχανάκι.
1: Εντάξει. Και μετά το μηχανάκι από πού το πήρες?
0: Όχι,
1: το
0: έφυγα και με το μηχανάκι. Επικίνδυνο, δεν το συνιστούμε σε κανένα, γιατί το χιόνι και όλη αυτή η κατάσταση στους δρόμους δημιουργεί περαιτέρω ληστηρότητα. Οπότε...
1: Απλώς δεν έχουμε συνηθίσει τόσο έντονα καιρικά φαινόμενα εδώ στην Ελλάδα. Λέγαμε πάντα ότι μέχρι τον Νοέμβριο έχει καλοκαίρι, αλλά μας περιμένει δύσκολος χειμώνας.
0: Φέτος μπήκε νωρίς ο χειμώνας.
1: Σωστά.
0: Χαμηλή θερμοκρασία, βροχές. Στο επίκεντρο να πούμε όμως ότι θα βρεθεί η Κρήτη, που θα είναι πιο έντονα τα φαινόμενα.
1: Προσοχή,
0: θα ξεκινήσουν
1: λοιπόν
0: από απόψε και θα διαρκέσουν μέχρι το πρωί της Κυριακής, πολλές συνεχόμενες ημέρες. Και στην Εύβοια θα έχουμε έντονα φαινόμενα και στο Αιγαίο που θα έχουμε θυελώδεις ανέμους. Χρειάζεται προσοχή, 8 με 9 μποφόρ. Λοιπόν. Πάμε τώρα στο πρώτο θέμα που ασχοληθήκαμε, αυτό που μας απασχολεί από χθες, που δεν είναι άλλο από το βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου για το μπάζωμα του χώρου στην τραγωδία των Ντεμπών, καθώς αποδίδει βαρύτατες ευθύνες στους παραπέμπονται στο ειδικό δικαστήριο για παρεμπόδιση του έργου της δικαιοσύνης και των ερευνών, στον κύριο Τριαντόπουλο, στον κύριο Αγοραστό και τους υπολείπους. Θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Αντώνη Ψαρόπουλο, είναι δικηγόρος και πατέρας της Μάρθης, εκ των θυμάτων των Ντεμπών.
1: Έχασε τη ζωή της αυτό το τραγικό δυστύχημα, ένα νέο κορίτσι. Καλησπέρα κύριε Ψαρόπουλε.
0: Καταρχάς, ποια είναι τα συναισθήματα, να πω για αρχή, που σας δημιουργεί η απόφαση αυτή και
1: είστε και νομικός
0: του Δικαστικού Συμβουλίου να πάμε σε ειδικό δικαστήριο?
2: Επιβεβαιώθηκαν οι στηρισμοί εξ αρχής, οι φωνές μας, η εκκλήση μας στις τοπικές δικαστικές αρχές, ότι έχει γίνει εκτεταμένο μπάζωμα, εκτεταμένη αλλίωση του χώρου του εγκλήματος, και θα έπρεπε να διερευνηθεί αυτή η υπόθεση. Κατόπιν μηνύσεως που κατατέθηκε στις αρχές Αυγούστου 2023 από 19 συγγενείς, φτάσανε επιτέλους χθες να εκδώσει το Δικαστικό Συμβούλιο παραπομπή δεστάρων, πέντε ανθρώπων τέλος πάντων, οι οποίοι θα δικαστούν στο ειδικό δικαστήριο. Προφανώς επιβεβαιώνομαστε πλήρως. Και νομίζω ότι θα επιβεβαιωθούμε ακόμη περισσότερο όταν θα ξεκινήσει η δικαστική υπόθεση.
1: Νιώθετε μία μικρή, αν μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε, μία δικαίωση, μία ικανοποίηση των ετοιμάτων σας, που το έχετε καταθέσει πάρα πολλούς μήνες τώρα. Ωστόσο, αποδώσατε βαρύτατες ευθύνες στον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Φλωρίδη, κύριε Ψαρόπουλε.
2: Ισχύει, διότι δεν χρειάζεται να ψάξει πάρα πολύ κανείς, να μπει στο ίντερνετ και να διαπιστώσει πώς τις δηλώσεις εναντίον των προσπαθειών των συγγενών έχει κάνει ο Υπουργός Δικαιοσύνης, θα έπρεπε να είναι ουδέτερος.
1: Θα έπρεπε να σας βοηθήσει, αν όχι ουδέτερος, Υπουργός Δικαιοσύνης. Πρέπει να ήταν δίπλα σας, κοντά σας, να αποδοθεί δικαιοσύνη μια ώρα αρχίτερα, κύριε Ψαρόπουλε.
2: Θα έπρεπε.
1: Πείτε μας.
2: Ανταυτού είναι γνωστές οι διάφορες τοποθετήσεις του κατά καιρούς. παντελώς άστοχες και κυρίως επικίνδυνες, διότι προκαταβάλουν τις δικαστικές.
0: Σήμερα είπε ότι δεν το έλεγε, λέει, για εσάς, για τους συγγενείς των θυμάτων, διευκρίνησε εδώ στο Παύλο Τσίμα, στο Mega News 104,6. Λέει ότι εγώ το έλεγα για τους πολιτικούς αντιπάλους, αυτό δεν θέλουν να καταλάβουν.
2: Ακούστε να δείτε, να ξέρετε όμως τι γίνεται. Λέει αυτό, μετά από λίγο καιρό λέει οι στενομοθυολόγοι συγγενείς. Μετά από λίγο καιρό είμαστε οι ξυλολιάδες. Μετά από λίγο καιρό δημιουργεί καταστάσεις με τις εκταφές και φέρει αντίρρηση. Μετά από λίγο καιρό επιτίθεται στους συγγενείς για την έφεστα όταν ξεκινούσε η δίκη των Τεμπών.
1: Εκτιμάτε ότι με τη στάση του παρεμποδίζεται η δικαιοσύνη για να βρείτε το δίκαιο σας?
2: Είναι δεδομένο αυτό. Είναι δεδομένο. Δεν είναι μόνο δική μου πεποίθηση. Είναι πεποίθηση όλων των συγγενών. Ή σχεδόν όλων των συγγενών. Τουλάχιστον μέχρι στιγμής αυτοί που ανεβαίνουν στην έδρα του δικαστηρίου στα Τέμπη, καυτηριάζουν αυτή την στάση. Καυτηριάζουν γενικότερα την έλλειψη οποιασδήποτε βοήθεια συνδρομή από την πλευρά της πολιτείας και του κράτους. Και φυσικά στην συγκεκριμένη χρονική περίοδο την πολιτεία και το κράτος την εκπροσωπεί συγκεκριμένη κυβέρνηση.
0: Άρα πιστεύετε ότι ο κύριος Φλωρίδης και η κυβέρνηση λειτουργούν ως αντίδικοι στους συγγενείς?
2: Εγώ το έχω δηλώσει και θα το δηλώνω μέχρι να πεθάνω. Γιατί το έχω βιώσει το παιδί μου τα τελευταία 3,5 χρόνια. Παρακολουθώ από την πρώτη στιγμή την ανάκριση, από την πρώτη μέρα, και δεν το λέω μόνο εγώ, το λένε και άλλοι, αλλά επειδή εγώ μιλάω, λέω κατηγορηματικά ότι έχουμε βρει τεράστια εμπόδια. Και δεν
1: θέλετε να μας πείτε κάποια από αυτά?
2: Να αναφερθώ μόνο στο εξής, το οποίο είναι εντελώς οξύμορο και το είχε αφήξει από την πρώτη στιγμή. Πώς είναι δυνατό να διατηρούνται θέσεις κλειδιά άνθρωποι οι οποίοι δίνανε απαντήσεις, ενώ μετά κατέστησαν κατηγορούμενοι και είναι στο εδόλιο του κατηγορουμένου.
0: Όπως για ποιο λέτε, για παράδειγμα?
2: Πάρα πολύ ήταν. Ήταν, ας πούμε, ο πρώην πρόεδρος του. Όχι, εκείνος παραιτήθηκε γρήγορα. Ο πρόεδρος του ΟΣΤΕ. Υπήρχαν υπάλληλοι, οι οποίοι ακόμα είναι υπάλληλοι, του ΟΣΤΕ. Τουλάχιστον 5-6. Απευθυνόμαστε στους αυτούς. Στο Υπουργείο. Απευθυνόμαστε στο Υπουργείο. Υπήρχαν οι δύο διευθυντές που έχουν έρθει στο Υπουργείο και είναι κατηγορούμενοι. Απευθυνόμασταν και σε αυτούς. Εκεί κατέληγαν πολλά αιτήματα. Απευθυνόμασταν στη ΡΑΣ. Κατέστη κατηγορούμενοι οι πρώην πρόεδρος της ΡΑΣ. Τι να συζητάμε τώρα? Είναι δυνατόν? Και αυτό γινόταν επί 1,5 και 2 χρόνια.
1: Βλέπουμε λοιπόν μια παραμπόδοση της δικαιοσύνης, κύριε Ψαρόπουλο, από τον ίδιο τον υπουργό της.
2: Μπορείτε να κρατήσετε στο μυαλό σας, ναι, αρκεί για να καταλάβετε.
1: Σύμφωνα με τα λεγόμενά σας, βέβαια.
2: Τι είδους διευκόλυνση? Αυτά προκύπτουν από έγγραφα. Δεν είναι λεγόμενά μου. Αυτά προκύπτουν από το μυαλό μου. Αλλά μέσα από τη δικογραφία και τα είχαμε πέσει σε πολύ πρώιμο στάδιο και κατ' επανάληψη είχαμε απευθυνθεί ακόμα και στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου και φυσικά βρήκαμε.
0: Τώρα είναι σε εξέλιξη η κυρία δίκη, κύριε Ψαρόπουλε, είστε και νομικός τώρα. Πότε πιστεύετε ότι θα έχουμε κάποια πρώτη απόφαση σχετικά με τα
2: τέμπη? Για τη δίκη των Τεμπών.
0: Ναι, ναι.
2: Θα καθυστερήσει πάρα πολύ. Είναι πάρα πολλοί μάρτυρες, η διαδικασία είναι χρονοβόρα. Εάν έχουμε απόφαση,
0: ναι,
2: πριν το καλοκαίρι του 2028, εγώ θα ήμουν
0: το 28.
1: Μάλιστα.
0: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Ψαρόπουλε.
1: Υπομονή και κουράγιο και καλή συνέχεια στον αγώνα σας, κύριε Ψαρόπουλε.
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σας.
0: Λοιπόν, πραγματικά σκέψου τώρα πόσοι άνθρωποι, βρε Σοφία, συγγενείς των θυμάτων, γονείς.
1: Δεν ξέρω, πραγματικά σου μιλάω
0: παιδιά
1: από καρδιάς. Νομίζω ότι μπράβο για τον αγώνα που κάνουν. Είναι ένα τεράστιο θέμα όταν ακούς έναν πατέρα θύματος αυτού του τραγικού δυστυχήματος να λέει ότι βρίσκει εμπόδια στην ίδια τη δικαιοσύνη όταν προσπαθεί να βρει το δίκιο του για τόσα παιδιά που έφυγαν με αυτό τον τρόπο από τη ζωή.
0: Παιδί μου, αντίδομα, το λέει καθαρά, το είπε ο κ. Ψαρόπουλος, το έχει πολλές φορές, ότι το να νιώθεις το Υπουργείο Δικαιοσύνης και το κράτος, την κυβέρνηση αντίδικου σε μια τέτοια ιστορία. Και δεν καταλαβαίνω από την πρώτη στιγμή και ποτέ δεν κατάλαβα και δεν καταλάβω.
1: Γιατί δεν έχει παραιτηθεί ο κ. Φλωρίδης?
0: Καλά, αυτό δεν το έχει, αυτό δεν είχα τέτοια ελπίδα. Γιατί όλα αυτά τα κυβερνητικά στελέχη από την αρχή αυτής της τραγωδίας έμπαιναν σε αυτό το ρόλο. γιατί έμπαιναν με πάθος στο ρόλο του αντίδικου σε σχέση με την όποια κατηγορία, με την όποια έρευνα, με την όποια αποκάλυψη. Ρε φίλε, δεν θες να βγει η αλήθεια. Δεν θες,
1: ακριβώς,
0: αν πιστεύεις.
1: Μα αυτό λέμε, ότι θα έπρεπε να πάρουν από το χέρι.
0: Ότι είσαι αθώος.
1: Βέβαια.
0: Γιατί θεωρητικά το πιστεύουν, ότι δεν έχουν κάνει τίποτα για να συγκαλύψουν
1: εκτός
0: τίποτα.
1: Αυτό,
0: ότι έκαναν
1: αυτό.
0: Όλα ορθά. Γιατί και αν έχεις κάνει λάθος και αν είσαι σωστός και σοβαρός άνθρωπος, παραδέχεσαι το λάθος σε τέτοιες τραγωδίες και προχωράς.
1: Βέβαια. Και παίρνεις από το χέρι, αν μου επιτρέπεις, τον γονιό, τους γονείς αυτών των θυμάτων, να μπορέσουν να βρουν το δίκαιο τους. Είσαι μαζί τους.
0: Όχι απέναντι. Μερικοί. Τέλος πάντων.
1: Ο κύριος Τσίπρας ζήτησε την παραίτηση του κύριου Φλωρίδη.
0: Ναι.
1: Τώρα που τα λέμε.
0: Να περιμένει. Σιγά μην παραιτηθεί, μωρέ τώρα. Τέλος πάντων.
1: Έχει πει, δεν ρωτήσαμε τον κύριο Κερίδη, δεν προλάβαμε, και να μας πει και τη γνώμη του, γιατί ήταν και διεθνολόγος ντου από την Τουρκία. Έχει πει τόσα, δεν έχει πει ένα και δύο, βρε Νικήτα. Θα μπορούσε ενδεχομένως να έχει αυτογνωσία.
0: Που θέλει να εκλεγεί ο κύριος
1: Κερίδης. Στην Α Θεσσαλονίκη.
0: Α Θεσσαλονίκη. Ναι. Εντάξει, οι ψηφοφόροι της.
1: Θα αποφασίσουν.
0: Στην Α Θεσσαλονίκη, πραγματικά. Νομίζω ότι θα κρίνουν και πρέπει να κάνουν. Αν πεις εδώ, έβγαλαν ξανά στις αίρες το Γκώστα Αχιλέα Καραμανλή. Μετά τα
1: τέλη. Είναι το, και, τον έχουμε και εκείνο στη δίκη. Είναι και εκείνο στο κάδρο, έτσι. Ναι, να
0: βέβαια.
1: Μην το ξεχνάμε.
0: Βέβαια. Λοιπόν, να πάμε σε μια. Στο 5 θέλω να σε πάω. Εσύ την έστειλες αυτή την είδηση.
1: Καλά, εντάξει.
0: Μια
1: τώρα
0: πολύ ωραία
1: την
0: είδηση.
1: Παρακολουθώ όλο το Σαββατοκύριακο και άλλαξε και τον νόμο. Για να δεις τι μπορεί να κάνει, να τα ακούνε εδώ το δικό μας το κράτος, τι αλλαγές έφερε στο κομμάτι της στέγασης ένα σκανδαλώδες γεγονός μιας 87χρονης γυναίκας, τη Μαρή Κάρμενα Μπασκάλ, η οποία αποφάσισε η σπίτι του νοικοκυρά της να ανεβάσει το ενίκιο τρεις φορές
0: κάνα
1: πάνω.
0: Κάνα φαν το πήρε, νομίζω,
1: ακριβώς,
0: και έδινε 500 και ευρώ και τους το πήγανε 1500.
1: Ακριβώς. Και μετά αυτό μετατράπηκε στο φαν και δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα. Την έδιωξαν με φορείο τη γυναίκα από το σπίτι της που ζούσε 30 χρόνια,
0: ανάπηρη,
1: 27 χρόνια.
0: Γυναίκα,
1: ανάπηρη ακριβώς.
0: Παίρνει σύνταξη 1.400 ευρώ.
1: Μπράβο.
0: Και έπρεπε να δίνει παραπάνω από τη σύνταξή της.
1: 2.500
0: στο ενίκιο.
1: Είχε φτάσει, έτσι.
0: Και αυτό όμως αποτέλεσε μια καλή αφορμή.
1: Σωστά.
0: Στο να ευαισθητοποιηθούν οι Ισπανοί, στο να βγουν
1: δρόμο
0: στους δρόμους,
1: ναι.
0: Με μαζικές κινητοποιήσεις. Και η κυβέρνηση του Σάντσες να πάρει
1: σήμερα
0: κάποια μέτρα.
1: Την πήρε. Ανακλήθηκε η απόφαση.
0: Και να γυρίσει και στο σπίτι της η Μαρή Κάρμεν. Λοιπόν, πάμε στα
1: νέα μέτρα. Και νέα μέτρα. Τώρα για τη στέγαση. Έβλεπα μετά από την απόφαση αυτή, η κυβέρνηση του Σάντσες ενέκρινε νέα μέτρα για τη στέγαση. Όλα γίνονται αν υπάρχει πρωτοβουλία. Εκεί θέλω να καταλήξω, γιατί τα βάζουμε όλα στην Ευρώπη, κατώτατο όριο στον ειδικό φορό κατανάλωσης, δεν μπορούμε να κάνουμε παραπάνω για τα funds, μέχρι εκεί μπορούμε, services, αν υπάρχει βούληση.
0: Όλα γίνονται, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Λοιπόν, πάμε στα χωρίς λόγο να τα προλάβουμε σήμερα στα
1: να τα προλάβουμε.
0: 4 λεπτά που έχουμε.
3: Τι έγινε, παιδιά.
0: Λοιπόν, πάμε στο νούμερο 1.
1: Χωρίς λόγο με λόγο είναι αυτό.
0: Ναι. Για σκοφαντική δυσφήμιση λέει, κατέθεσε. Ο Μπαρντελά. Του ιστότοπου Mediparty, είναι αυτός ο ιστότοπος, αντιδρώντας σε δημοσίευμα που υποστηρίζει, λέει ότι είχε διατυπώσει αντισημιτικά σχόλια πριν από μία δεκαετία.
1: Ναι, τώρα θέλει να κυβερνήσει ο Μπαρντελά, κατάλαβες, ως ακροδεξιό στοιχείο, και μαζεύει τα σχόλιά του και κάνει και διάφορες μηνύσεις που ήταν όχι απλά αντισημιτικά. Έλεγε, τι να σου πω, ότι ο Εβραίος θέλει να κυριαρχήσει στους άλλους λαούς και δεν τους θέλουμε. Μην είσαι τώρα.
0: Εντάξει, διαψεύδει ο ίδιος, να πούμε. Λοιπόν, Tom Cruise νούμερο 2.
1: Viral.
0: Γιατί σταμάτησε, λοιπόν, λέει, να παρηγορήσει μια γυναίκα.
1: Πρέπει
0: που
1: να δείτε όλοι το βίντεο.
0: Βρισκόταν σε δύσκολη κατάσταση.
1: Είχε πέσει κάτω η γυναίκα και πήγε και ο Tom Cruise, την είδε τη γυναίκα μπροστά του,
0: ναι,
1: και αυτή τι έκανε.
0: Σκρόλαρε στο κινητό.
1: Ναι. Έκανε σκρόλ στο κινητό. Και φυσικά είδε και από είδε ο Tom Cruise, όταν είδε όλο αυτό, ότι ανέβαζε το υλικό της στο TikTok πεσμένη κάτω. Εκπλήσεται εκείνη.
0: Εντάξει.
1: Και τον βάζει στο TikTok της τον Tom Cruise. Μπορεί κάπως έτσι να βρεθεί κάποιος.
0: Μπράβο στον Tom πάντως.
1: Εντάξει, δείχνει, ναι.
0: Νούμερο 4.
1: Λοιπόν, έρευνα έχει ξεκινήσει στη Ρωσία και αυτό είναι ένα βίντεο που πρέπει να δείτε, το οποίο έχει γίνει και εκείνο viral, μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο που δείχνει μια τρομοκρατημένη τουρίστρια να παρακαλά να μην την αναγκάσουν να πραγματοποιήσει άλμα από ύψος περίπου 79 μέτρων σε φαράγγι. Έχει γίνει χαμός. Αυτό έγινε σε ένα τουριστικό κέντρο στην Αμερική. Τους παρακαλώ.

0: Νομίζω σ' αρέσει εσύ.
1: Θα το έκανα, ναι, ναι. Ναι. Θα το έκανα.
0: Κατάλαβα.
1: Με μία νας.
0: Σ' αρέσει το extreme sports, Πάπα, φοβάμαι.
1: Όχι, θα σου πω. Δεν μ' αρέσουν αυτά που σε ταλαιπωρούν. Δηλαδή, αυτό το να πηδήξεις από μια γέφυρα, το bungee jumping, μπορεί να έχει έτσι μια αδρεναλίνη που σου ανεβάζει. Κάτι άλλο τώρα σε κάποια πάρκα αναψυχής, που εδώ με ρωτάνε κοινές μας φίλες, να πούμε καλησπέρα στη Μέρη, αν θα έκανα.
0: Καλησπέρα Μέρη, καλησπέρα.
1: Θα έκανα, θα έκανα. Άμα θέλετε κανονίστε να πάμε όλοι μαζί.
0: Παιδιά, εγώ θα έρθω από κάτω να σας κοιτά, άμα θέλετε.
1: Μας βγάζεις φωτογραφίες.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τώρα πάμε στο νούμερο 5.
0: Λοιπόν, το νούμερο 5 ήταν η συνάντηση του Πλανητάρχη. Ξέρω πόσο τον αγαπάς τον Ντόναλντ Τραμπ, γι' αυτό τον έχω πάντα χωρίς λόγο με λόγο. Συνάντησε τους συνάντησε όλους αυτούς που αφορούν την τεχνητή νοημοσύνη. Γιατί όμως το έκανε αυτή τη συνάντηση? Γιατί υπήρχαν πολλές αντιδράσεις για τα προσωπικά δεδομένα, για τους κινδύνους κτλ. Ο Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίζει ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος. Τους κάλεσε να μην τα λένε αυτά παρά έξω.
1: Το είπαμε και χθες.
0: Ναι.
1: Από τη στιγμή που ο Ντόναλντ Τραμπ, προσωπική μου άποψη, στηρίζει την όλη ελευθερία αυτού του πράγματος, εμένα με τρομάζει.
0: Φοβάμαι. Έχουμε εκλογές τώρα, Κυριακή Κοντιγιορτή. Κυρίως 3 Νοεμβρίου, νομίζω. Ναι, ναι. Να δούμε εκεί αν θα. Πόσο θα ακουστεί ο Πλανητάρχης. Τι λες?
1: Λοιπόν, λέω να παραδώσουμε τη σκυτάλη, να πάμε στο μια σταγόνα ιστορία με τον Δημήτρη Καμπουράκη. Θα ακολουθήσει το δελτίο ειδήσεων, τον ακριβώς. Και μετά, ποιος έρχεται, Σοφία?
0: Ανδρέας Παπαδόπουλος, Μαρία Αστερίου, Μαρία Αστερίου, Ανδρέας Παπαδόπουλος με τον. Πες.
1: Υπαρκτός.
0: Σχολιασμό. Είδες, μερικά πράγματα δεν σου φεύγουν. Πρώτα φεύγεις και μετά το χούι.
1: Αύριο, προπαρασκευή, αύριο, Πέμπτη, τελειώνει η εβδομάδα σιγά-σιγά. Θα είμαστε εδώ στις 6 να προσέχετε.
0: Γεια σας, γεια σας.
2: Μια σταγόνα ιστορία με τον Δημήτρη Καμπουράκη.
3: Η Ήρα παρασέρνει ερωτικά τον Δία. Οι αρχαίοι Έλληνες είχαν μια εξαιρετικά όμορφη θρησκεία, της οποίας το βασικό χαρακτηριστικό ήταν ο ανθρωπομορφικός της χαρακτήρας. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο, το δωδεκάθιο ούτε είχε σκοπό αλλά ούτε και μπορούσε να επιβάλλει στους ανθρώπους κάποιους ηθικούς κανόνες όπως κάνουν οι υπόλοιπες θρησκείες. Διότι απλούστατα οι ίδιοι οι θεοί δεν διέθεταν κανέναν τέτοιο κανόνα. Αντιθέτως είχαν όλα τα άθλια και χαριτωμένα χούγια των ανθρώπων, τα οποία μάλιστα λόγω των θεϊκών τους δυνατοτήτων τραβούσαν ως τα πιο ακραία τους όρια. Αυτή η έλλειψη κανονιστικού πλαισίου εξηγεί εμπολής την ελευθερία και τη δημιουργική διάθεση μέσα στην οποία κινήθηκαν οι αρχαιοελληνικές κοινωνίες, οι οποίες δεν καλλιέργησαν διόλου την ιδέα ενός μεταφυσικού κακού που θα παρήγαγε ανθρώπινο φόβο, μπλοκάροντας κάθε σκέψη και πράξη πέραν των όσων ήδη ήταν γνωστές και παραδεκτές. Η ίδια αίσθηση ελευθερίας εξηγεί και την ιερή μανία που είχαν αργότερα οι χριστιανοί να καταστρέψουν και το τελευταίο ίχνος αυτής της ελευθεριάζουσας ανήθικης παλιάς θρησκείας που εξαχρίωνε τους ανθρώπους αφήνοντάς τους να κάνουν ό,τι τους ερχόταν στο κεφάλι. Για να αντιληφθείτε πώς ήταν οι αρχαίοι θεοί των Ελλήνων, τι έκαναν, πόσο χιούμορ διέθεταν και τελικά τι δίδασκαν στους ανθρώπους, σας μεταφέρω την Ξή, 15η δηλαδή, ραψοδία της Ιλιάδας, που ήταν μια από τις δημοφιλέστερες του υπέροχου αυτού έργου. Οι θεοί του Ολύμπου έχουν χωριστεί σε δύο στρατόπεδα, με τους μισούς να υποστηρίζουν τους Έλληνες και τους άλλους μισούς να υποστηρίζουν τους Τρώες. Δεν υπήρχε κανένας αποχρών λόγος για την προτίμηση κάθε θεού, απλώς έκαναν ό,τι νόμιζαν, δίχως αιτία. Όπως δεν υπάρχει σήμερα κανένας ουσιώδης λόγος που οι φύλαθλοι χωρίζονται σε οπαδούς της μιας ή της άλλης ποδοσφαιρικής ομάδας. Βεβαίως, με σημερινούς θεολογικούς όρους κάτι τέτοιο είναι ανεπίτρεπτο. Αν ο Θεός δεν έχει κανέναν ηθικό μπούσουλα για τις πράξεις του, καλό, κακό, δίκαιο, άδικο, αληθινό, ψεύτικο, τότε οι κατώτεροι από αυτόν άνθρωποι είναι έρμεα του μυαλού και των ενστίκτων τους. Πράγμα ανήκουστο για όλες τις κατοπινές θρησκείες και για τον χριστιανισμό ασφαλώς. Ο Δίας λοιπόν στη ραψοδία αυτή είναι με τους πολιορκούμενους Τρώες. Η γυναίκα του Ήρα με τους πολιορκητές Έλληνες. Η Ήρα θέλει να αποσπάσει την προσοχή του

0: για τα πολεμικά δρόμενα, ώστε να βρει ευκαιρία ο Ποσειδώνας, που και αυτός ήταν με τους Έλληνες, να βοηθήσει τα πατριωτάκια μας να καταλάβουν την Τρία. Ποιο άλλο κόλπο να χρησιμοποιήσει η Ήρα πέραν του γνωστού, ειδικά όταν ξέρει ότι ο άντρας της παθαίνει παράκρουση με τις γυναίκες, τον παρασέρνει ερωτικά. Αλλά επειδή στα μάτια του Δία δεν περνά πια η μπογιά της ο σύζυγος από τα παλιά, η Ήρα ζητάει από την κόρη της, την Αφροδίτη, τη θεά του έρωτα και της ομορφιάς, τη ζώνη της, το στιθό δεσμό της, σαν να λέμε τα πιο πρόστιχα εσώρουχά της. Συνεννοείται επίσης με το Θεό ύπνο να κοιμήσει το Δία μετά την ερωτική συνέβρεση, για να μπορέσει ο Ποσειδώνας να δράσει με άνεση υπέρ των Ελλήνων. Κανονική οικογενειακή συνωμοσία εναντίον του μπουνταλά Δία. Αυτός πάλι πως αντιδρά? Μόλις βλέπει τη γυναίκα του να του κάνει σκέρτσα με τα εσώρουχα, της προτείνει κατευθείαν να πέσουν στο κρεβάτι ή στα χωράφια τέλος πάντων. Και για να της δείξει πόσο τη θέλει, αρχίζει να της μιλά για τις παλιές του γκόμενες και για τα νόθα παιδιά που του χάρισαν, βεβαιώνοντάς την όμως ότι καμιά από αυτές δεν πόθησε όσο εκείνη τούτη τη στιγμή. Της κατονομάζει μία-μία μέσα στην Ιλιάδα, μαζί με τα νόθα παιδιά του. Ούτε του ήξεωνα τη γυναίκα που μου έκανε τον Πυρίθο, ούτε τη λιγναστράγαλη Δανάη που μου έκανε τον Περσέα, ούτε του Φίνικα την κόρη που μου έκανε το Ροδάμανθι και το Μίνωα, ούτε τη Σεμέλη, ούτε την Αλκμίνη που μου έκανε το Διόνυσο, ούτε τη Λιτό, ούτε τη Δήμητρα πόθησα όσο ποθώ εσένα τώρα, της είπε. Και μετά ξαπλώνουν στα τριφύλια και συνουσιάζονται. Για φανταστείτε τη σκηνή. Ο σύζυγος κατεβάζει στη σύζυγο ένα κατάλογο με γκόμενες και αυτή κατακολακεύεται και μετά συνευρίσκεται ερωτικά μαζί του, όχι διότι τον θέλει, αλλά για να κάνει τη δουλειά τους. Με τόσο ανθρώπινους θεούς τι να έκαναν λοιπόν οι Έλληνες? Πάντως είχαν χιούμορ, δεν υπάρχει αμφιβολία.
1: Ήταν μια σταγόνα ιστορία με τον Δημήτρη Καμπουράκη.
2: Η ώρα είναι 6. Μέγα News 104,6.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 6 από το Mega News 104,6, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Καταπέλτης είναι το βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου για τον μπάζωμα του χώρου της τραγωδίας στα Τέμπη, καθώς αποδίδει βαρύτατες ευθύνες στους παραπεμπόμενους στο Ειδικό Δικαστήριο για παρεμπόδιση του έργου της δικαιοσύνης και των ερευνών. Η ανώτατη δικαστική, υιοθετώντας την πρόταση του αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου, παραπέμπουν αμετάκλητα τον πρώην υφυπουργό Χρήστο Τριαντόπουλο και τον πρώην περιφερειάρχη Κώστα Αγοραστό, μαζί με τρεις ακόμη υψηλόβαθμους αξιωματούχους. Σύμφωνα με το σκεπτικό, οι κατηγορούμενοι προχώρησαν αυθαίρετα και χωρίς δικαστική έγκριση σε επίστρωση του χώρου με χαλίκια και πίσω. Επιπλέον, οι ενέργειες αυτές έγιναν σε χρόνο που δεν είχαν ακόμη εντοπιστεί όλες οι σωροί των θυμάτων, αποστερώντας από τις αρχές και τις οικογένειες κρίσιμο αποδεικτικό και βιολογικό υλικό. Το βούλευμα τονίζει ότι σκοπός της παρέμβασης ήταν, δυσχεραίνοντας τις έρευνες για τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων, να επέμβουν αθέμητα στην ενεξελίξη ανακριτική διαδικασία από την οποία προέκυπταν ποινικές ευθύνες για συγκεκριμένα πρόσωπα. Διευκρινήσεις για την επίμαχη φράση του σχετικά με τον μπάζωμα στα Τέμπη που προκάλεσε αντιδράσεις έδωσε μιλώντας στο σταθμό μας ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Η ακριβής φράση ήταν ότι όσοι από τους πολιτικούς μιλούν για μπάζωμα είναι για τα μπάζα, ανέφερε, σημειώνοντας πως σκόπιμα η λέξη πολιτική παραλήφθηκε προκειμένου να εργαλειοποιηθεί. Τέσσερις νέες παρεμβάσεις για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από το Υπουργικό Συμβούλιο. Πρόκειται για αύξηση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης στα 20 λεπτά, συγκράτηση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης κάτω από τα 1,75 ευρώ, διεύρυνση της ρύθμισης οφειλών από τις 72 στις 120 δόσεις και αυστηριοποίηση του πλαισίου για τους servicers. Την ίδια ώρα, ο Πρωθυπουργός με επιστολή του προς την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν προτείνει την δημοσιονομική εξαίρεση των μέτρων στήριξης από τα ελλείμματα και την αξιοποίηση των πρόσθετων εσόδων ΦΠΑ για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας. Κρίσιμες παρεμβάσεις χαρακτηρίζει ο Υπουργός Ανάπτυξης ταξιδιωτικών στα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στο Mega News 104,6. Επεσήμανε ότι τα μέτρα υποστηρίζουν τη μεσαία τάξη και τους αδύναμους. Ωστόσο, παραδέχθηκε ότι χρειάζονται ακόμη περισσότερα. Σφοδρή κριτική από Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ και Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη κάνουν λόγο για ανεπαρκή μέτρα, φοροεπιδρομή και κυβερνητικό πανικό απέναντι στην ακρίβεια. Την ικανοποίηση της εκφράζει η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος για την επιστροφή των 48 ιερών κοιμηλίων από τη Βουλγαρία. Με ανακοίνωση χαιρετίζει την ιστορική συμφωνία μεταξύ των δύο χωρών, διατυπώνοντας την ελπίδα ότι θα ακολουθήσουν και άλλες συμφωνίες στο μέλλον, ώστε να επιστραφούν και εκκλησιαστικά κοιμήλια που είχαν κλαπεί από την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Το σενάριο ότι ένας από τους πιλότους της πτήσης της Fly Dubai είχε σκοπό να ρίξει το αεροσκάφος, επέμεινε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, δηλώνοντας ότι τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί δείχνουν προς αυτή την κατεύθυνση. Ο ύποπτος έχει συλληφθεί και ανακρίνεται από τις αρχές της Σαουδικής Αραβίας.
2: Το χρηματιστήριο σήμερα.
3: Στις 2.738,3 μονάδες, σε νέο υψηλό 17 ετίας, έκλεισε ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας, σημειώνοντας άνοδο 1,05%. Στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones καταγράφει άνοδο 0,12% στις 51.410 μονάδες. Ο ευρύτερος δείκτης της Γενικής Τάσης S&P 500 καταγράφει άνοδο 0,56% στις 7.712 μονάδες. Στις 27.080 μονάδες κινείται ο τεχνικός δείκτης Nasdaq, καταγράφοντας άνοδο 0,93%. Τώρα, η τιμή του πετρελαίου Brent διαμορφώνεται στα 98,8 δολάρια το βαρέλι, με άνοδο 2,79%, άνοδο 2,23% καταγράφει το αμερικανικό αργό, με την τιμή του να διαμορφώνεται στα 91,3 δολάρια το βαρέλι. Η τιμή του χρυσού στα 4.202 δολάρια η ουγγιά, η τιμή για το ασίμι στα 60,9 δολάρια η ουγγιά. Όλες οι οικονομικές ειδήσεις στην ιστοσελίδα του οικονομικού ταχυδρόμου ot.gr.
2: Αθλητικές ειδήσεις.
3: Η Manchester City κρίθηκε ενοχή για παραβίαση 114 οικονομικών κανονισμών και ο πρώην τεχνικός της αγγλικής ομάδας Pep Guardiola έστειλε μήνυμα στήριξης στους πολίτες. Θέλω κάθε οπαδός της Manchester City σε όλο τον κόσμο να γνωρίζει ότι είμαι εδώ τώρα περισσότερο από ποτέ. Θα το ξεπεράσουμε μαζί, υποστήριξε ο Καταλανός προπονήτης. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Ελίνα Καρέτσου.
4: Αύριο Πέμπτη στην Αττική θα έχουμε κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 22 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 5 με 7 μποφόρ και στα ανατολικά τοπικά έως 8. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει αρκετή ηλιοφάνεια με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τόπους. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 25 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα είναι κυρίως βόρειο, βορειοδυτική 2 με 4 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν στην Ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, την Κεντρική και Ανατολική Στερεά, την Ανατολική Πελοπόννησο και την Κρήτη, καθώς και κατά τόπους στις Δυτικές Κυκλάδες και τα νοτιότερα Δωδεκάνησα. Τα πιο αξιόλογα και κατά τόπους έντονα φαινόμενα θα εντοπίζονται στην Κρήτη, κυρίως στα θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα των Χανίων και του Ρεθύμνου, όπου αναμένονται και πολύ μεγάλα ύψη βροχής. Στη Θράκη και το Βορειοανατολικό Αιγαίο θα σημειωθούν σύντομες και ασθενείς τοπικές βροχές, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα έχουμε αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα είναι βόρειοι 6 με 8 και τοπικά 9 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή, φτάνοντας στους 22 με 24 βαθμούς στα ανατολικά και νότια και τους 25 με 26 στα δυτικά και τα βόρεια, με τοπικά 27 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
3: Αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Λένορμαν μέχρι Νέα Χαλκιδόνα και στην κάθοδο από μεταμόρφωση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια λόγω τροχαίου. Στην Αττική οδό σημειώνονται καθυστερήσεις στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, στον κόμβο μεταμόρφωσης και στο ύψος του Αμαρουσίου. Αυξημένη είναι η κίνηση στο κέντρο της Αθήνας και στην Κηφισίας από Χαλάνδρη μέχρι Μαρούση και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες στα νέα.gr και το βήμα.gr, τίτλοι ειδήσεων στις 18:30. Στα μικρόφωνα ακολουθούν Ανδρέας Παπαδόπουλος και Μαρία Στερίου.
2: Μέγα News 104,6.
5: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
6: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
5: Από τα βλιπλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.

0: και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Την Κυριακή με το Βήμα, Πλατών Τίμεος. Πώς δημιουργήθηκε το σύμπαν, ποιο είναι το μυστικό της χαμένης Ατλαντίδας, το κορυφαίο έργο της αρχαίας ελληνικής κοσμολογίας δίνει τις απαντήσεις. Ο πρώτος τόμος μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
3: Πάμε Breaking Bad.
4: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
3: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
4: Stand-up είναι.
3: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα κι εσύ. Δεν είναι μόνο το Φάνης.
4: Τότε τι είναι, ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
3: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
5: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
6: Breaking Bad του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
7: Γιατί αγωνιστήκαμε για όλα αυτά.
8: Για ποια?
7: Για όλα αυτά.
8: Για ποια όλα αυτά, παιδί.
7: Όλα αυτά, παιδί μου. Το ένα, το άλλο, από εδώ, από εκεί.
8: Για ποια!
7: Του σου κερατά, για ποια και για ποια. Αυτά, αντράζει με τώρα.
9: Αντρέα μου, γιατί αγωνιζόμαστε.
10: Γιατί.
9: Δεν ξέρω γιατί.
10: Γιατί είμαστε η εκπομπή του υπαρκτού σχολιασμού.
9: Με τον Ανδρέα Παπαδόπουλο.
10: Και τη Μαρία Αστερίου.
9: Για το σχολιασμό αγωνιζόμαστε όλοι.
10: Καλησπέρα σε όλους.
9: Γεια σας, γεια σας, γεια σας.
10: Καλώς σας βρίσκουμε στους 104 και 6.
9: Στο Mega News, το μεγάλο ραδιόφωνο.
10: 30 Σεπτεμβρίου, τελευταία μέρα του μήνα. Τετάρτη απόγευμα, λίγο μετά τις 6. Εδώ είμαστε.
9: Πώς νιώθεις?
10: Που φεύγει ο Σεπτεμβρίος. Νορμάλ. Στο ένα μικρόφωνο του υπαρκτού σχολιασμού, η κυρία Μαρία Αστερίου.
9: Στο άλλο μικρόφωνο, ο κύριος Ανδρέας Παπαδόπουλος.
10: Μπροστά στους ήχους και το πληκτρολόγιο, ο κύριος Κώστας Κουγιτέας. Μπροστά στο τηλεφωνικό κέντρο η κυρία Νατάσα Βαλιάνου απαντά στο 211-10-61-046, Viber και WhatsApp 698-10-41-046 στο Mega News 104 και 6, email studio παπάκι meganews1046.gr και βεβαίως στην αρχισυνταξία, στην ευθύνη και στα κείμενα της εκπομπής η Μαρία Μάρλεν Καφετζή.
11: Να είμαστε πάλι εδώ, Ανδρέα.
10: Να είμαστε πάλι εδώ, Μαρία.
9: Εγώ πρέπει να το λέμε τραγουδιστά, έτσι.
10: Είναι πιο ωραίο.
9: Πρέπει να απαντάς και εσύ τραγουδιστά όμως, Ανδρέα μου.
10: Τι να κάνω.
9: Δεν ξέρω, να λες να είμαστε πάλι εδώ, Μαρία.
10: Δεν έχω τη φωνή. Ξέρεις ποιος είναι?
9: Ο Ρασουλής. Ξέρω.
10: Είσαι σίγουρη ότι είναι ο Ρασουλής?
9: Ποιος είναι?
10: Ξαβόπλης.
9: Για βάλ το ξανά, ρε Κώστα.
11: Να είμαστε πάλι εδώ, Ανδρέα.
9: Είναι ο Μανώλης Ρασουλής, Ανδρέα.
10: Είσαι σίγουρη?
9: Ναι.
10: Μπορεί, δεν είναι. Νομίζω ότι είναι ο Σαββόπουλος.
9: Είναι ο Μανώλης Ρασούλης, είμαι 100%.
10: Ωραία, να μας πούνε οι ακροατές μας.
9: Πείτε μας.
10: Να, το
9: και
10: πρώτο debate.
9: Και όποιος κερδίζει, τι κερδίζει από τους δυο μας. Κώστα, τι κερδίζει όποιος κερδίζει?
10: Αν κερδίσω εγώ, μια έξοδο μαζί σου.
9: Ωχ, μωρέ, Ανδρέα, βαρετό. Ναι. Έχουμε βγει 850 φορές.
10: Λοιπόν, ανακοινώθηκαν και τα μέτρα. Τα περιμέναμε. Σχεδόν αυτά τα μέτρα είχαν γίνει λίγο σαν τη ΔΕΘ. Θυμάσαι από τα μέσα του καλοκαιριού λέγαμε τι θα πει ο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη, τι θα πει ο Πρωθυπουργός στην Διεθνή Έκθεση. Πόσο πέρασε, ξεχάστηκε η Θεσσαλονίκη. Το πρώτο δεκαήμερο δεν θυμόμαστε καν τι έχει πει.
9: Ξεχάστηκε η Θεσσαλονίκη. Να σου πω κάτι, και αυτά που είπε τώρα ήταν σαν μια μικρή ΔΕΘ. Δηλαδή δεν περιμέναμε να πει ούτε για 120 δόσεις, ούτε για σέρβισερς. Δεν υπήρχε αυτό στο πλάνο. Εμείς περιμέναμε να ακούσουμε τι θα κάνει για τα καύσιμα.
10: Η αλήθεια είναι ότι μέχρι πριν λίγες μέρες έλεγαν τα κυβερνητικά στελέχη ότι δεν χρειάζονται οι 120 δόσεις, ότι δεν αντέχει η οικονομία, ότι εντάξει είμαστε με τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους και είναι αντιμετωπίσιμο, και τελικά να τες νέες ανακοινώσεις.
9: Ναι, γιατί οι 72 που είχαν ξεκινήσει από τον Ιούλιο, αν θυμάμαι σωστά, δεν είχαν μεγάλη ανταπόκριση.
10: Δεν είχαν πολύ σουξέ, η αλήθεια είναι, έχεις δίκιο.
9: Οπότε αναγκαστικά η κυβέρνηση πήγε σε 120 δόσεις.
10: Λοιπόν, έχει ενδιαφέρον αυτή η συζήτηση, έχει ενδιαφέρον και πώς αντιμετωπίζουν τα κόμματα. Το μότο της Χαριλάου Τρικούπη ποιο είναι? Ότι copy-paste.
9: Όντως είπε πάλι αυτό.
10: Ότι είναι τα μέτρα μας. Συνήθως ότι καλώς ήρθατε στις δικές μας θέσεις.
9: Γιατί το κάνει αυτό το Πασόκ στον εαυτό του, μου εξηγείς.
10: Γιατί όλοι κλέβουν το Πασόκ, τι θέλεις εσύ.
9: Ναι, βρε Αντρέα, τώρα είναι σοβαρή αντιπολίτευση. Είναι σαν να λέει ότι συμφωνεί με όλους. Μία συμφωνούσε με τον Τσίπρα, γιατί ο Τσίπρας του έκλειψε τα δικά του μέτρα από τη ΔΕΘ. Οπότε ο Τσίπρας έχει το πρόγραμμα του Πασόκ, άρα το πρόγραμμα του Τσίπρα είναι καλό, σύμφωνα με το Πασόκ. Τώρα τα μέτρα που είπε ο Μητσοτάκης είναι copy-paste το πρόγραμμα του Πασόκ, άρα είναι σωστά τα μέτρα. Αυτό είναι αντιπολίτευση για το Πασόκ.
10: Εντάξει, να σου πω κάτι. Στην πολιτική, επειδή δεν υπάρχει έννοια της, ούτε της παρθενογέννησης, ούτε της ιδέας για να πάρεις το Νόμπελ ευρασιτεχνία στην ιδέα. Ναι. Σου λέει, έρχονται στις δικές μου απόψεις. Ότι να, εγώ είμαι σοβαρό κόμμα ή είμαι μετριοπαθής δύναμη.
9: Ωραία, να το κάνουμε ένα think tank τότε το Πασόκ, να προτείνει και να υιοθετούν τα άλλα κόμματα. Αυτό
10: σαν
9: είναι.
10: Το ΚΕΦΗΜ.
9: Σαν το ΚΕΦΗΜ, σαν το δίκτυο. Υπάρχουν χιλιάδιο. Πώς το λένε, think tank. Τέτοιο θέλουμε.
10: Τέλος
9: θέλουμε. Τέλος πάντων, οι άνθρωποι στο Πασόκ.
10: Εγώ σου λέω τι λένε τώρα. Τι να σου πω, αν είναι μια σωστή τακτική, αλλά απ' την άλλη, επειδή η κυβέρνηση ουσιαστικά κατηγορεί την αντιπολίτευση ότι είναι λεφτόδεντρα, ότι ό,τι λέτε είναι λαϊκισμός, ότι δεν έχετε προτάσεις και ταυτόχρονα σου λέει, μου τα λες όλα αυτά και έρχεσαι και υιοθετείς τις θέσεις μου.
9: Πάντως, για να είμαστε ειλικρινείς.
10: Πάντα ναι, είμαστε ειλικρινείς. Όταν το λες, είναι σαν να μην είμαστε.
9: Άσε μας μόνο, Αντρέα, τώρα. Τρόπος του λέει τώρα. Για να είμαστε ειλικρινείς, λοιπόν, επιμένω εγώ. Η κυβέρνηση δεν είπε και τίποτα τώρα ο Πρωθυπουργός.
10: Εντάξει, 120 δόσεις.
9: Όχι, ας τις δώσεις. Για τα καύσιμα σου λέω περιμέναμε. Για τη βενζίνη, την απλή, την αμόλυβδη, δεν μάθαμε τίποτα. Δεν είπε τίποτα, έτσι. Είπε για το πετρέλαιο θέρμανση ότι θα μάθουμε σε δύο εβδομάδες.
10: Ωραία. Για τον ντίζελ είναι η συζήτηση τώρα.
9: Ωραία. Για τον ντίζελ είπε ότι αυξάνεται η επιδότηση στα 15 λεπτά το λίτρο συν τα 5 από, από τα διελιστήρια. Μόνο αυτό. Μόνο αυτό.
10: Για να υιοθετήσω τη ρητορική σου και τον πρόλογο που κάνει, για να είμαστε σοβαροί. Το ακούμε όλοι και λένε 10 λεπτά. 5 λεπτά.
9: Ναι.
10: Αν το αθροίς, ξέρεις πόσα λεφτά είναι όλα αυτά.
9: Δεν διαφωνώ ότι είναι πολλά λεφτά.
10: Δηλαδή το λέμε με μια ευκολία. Α, 10 λεπτά. 10 λεπτά μπορεί να είναι 200 εκατομμύρια, 300 εκατομμύρια.
9: Άλλο θέλω να πω. Εγώ. Αυτό
10: το θέμα είναι
9: πω...
10: αποτελεσματικό.
9: Όχι, συμφωνώ. Αυτό που θέλω να πω είναι, δεν είναι ότι είναι λίγα τα λεφτά. Είναι OK. Ό,τι μπορεί κάνει. Δεν λέω όχι. Από την άλλη μεριά, ούτε ειδικό φορό κατανάλωσης ανακοίνωσε. Είπε ότι ακόμα μία φορά θα συζητήσουμε τους Ευρωπαίους και όλα λένε θα. Έτσι, θα μαυρογιαλούρο το κάνουμε.
0: Μήπως έγινες κομμουνιστής?
8: Όχι, πάντερα.
0: Μασόνος.
9: Τελικά τι είναι μασόνος ή κομμουνιστής ο πρωθυπουργός, δεν ξέρω. Πάντως μέσα σε όλα είπε τα μέτρα, εν πάση περιπτώσει. Την είπε όμως λίγο και στους βουλευτές, λίγο μαζευτείτε, σε αυτά που ακούσαμε τις τελευταίες ημέρες. Είπε και να υπενθύμησε στους υπουργούς να βγαίνουν στις δημόσιες εμφανίσεις και να υποστηρίζουν το σύνολο του κυβερνητικού έργου και όχι μόνο το δικό τους υπουργείο. Και για να είμαστε τώρα και εντελώς ειλικρινείς, την είπε λίγο και σε αυτούς, αυτές, ας μην πούμε τώρα ονόματα που... έκαναν μια κρίση για το πόσο αλαζονικά είναι κάποια στελέχη της κυβέρνησης.
12: Θα σας δείξω εγώ! Θα δείτε τι θα πάθετε!
9: Έτσι ακριβώς. Γύρισε όλη και άρχισε.
10: Γύρισε. Λοιπόν, τα κεφάλια μέσα γιατί γύρισε ο Πρόεδρος.
9: Να σε ρωτήσω κάτι. Ο Χάρης Δούκας γύρισε από την Ισπανία.
10: Βράβευσε το Sunset.
9: Ναι, γύρισε. Γιατί πέρα από το βράβευσε, το Σάντσεθ τον βράβευσε για ποιο λόγο?
10: Γιατί ότι με το βραβείο της Δημοκρατίας. Δίνει η Αθήνα κάθε χρόνο ένα βραβείο. Πότε ήταν πριν μερικά χρόνια, πότε ήταν πέρυσι, που είχε γίνει τεράστια φασαρία γιατί το είχε δώσει σε όλους. Και λέγανε ότι, ήταν, λέει, ότι το είχε δώσει στον πολίτη, κάτι τέτοιο.
9: Ναι, και
10: στον Αθηναίο πολίτη. Και κάνανε όλοι. Λοιπόν, είναι λέξη μου, τι θα πει στον Αθηναίο πολίτη, δηλαδή.
9: Κοίτα, πέρα από το βραβείο που έδωσε στο Sunset, που εντάξει, τέλος πάντων, ένιωσε την ανάγκη να του το δώσει, πήγε και στη διαδήλωση. Τον είδε στη διαδήλωση.
10: Τα συνδυάζει.
9: Για
10: όλα.
9: Τη Μαρή Κάρμεν.
10: Ναι, βέβαια.
9: Εντάξει, σωστή, δεν μπορώ να πω. Η διαδήλωση έγινε για τους σωστούς λόγους. Είναι αυτή η γυναίκα, 80 ετών, 87 ετών, μάλλον, η οποία οδηγήθηκε σε έξωση επειδή μια εταιρεία κοινή τον αγόρασε το σπίτι τη και την πέταξαν έξω επί στη γυναίκα, γιατί τριπλασίασαν το ενοικιό της. Πήγε ο κύριος Δούκας να διαδηλώσει μαζί με τους Ισπανούς.
10: Μαρία, πριν υποδεχτούμε την κυρία Κουφονικολάκου,
9: ναι.
10: Κέρδισες. Ο Ρασούλης, ναι.
9: Το ξέρω, Αντρέα μου. Δεν θα έπαιζα αυτό το στοίχημα. Τι κέρδισα, μας το πει η κυρία Κουφονικολάκου, που έχει και χιούμορ.
10: Γεια σας, η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς. Καλησπέρα.
9: Γεια σας, κυρία Κουφονικολάκου.
13: Μου αναγνωρίζετε και χιούμορ με το καλησπέρα σας. Οπότε χαίρομαι πολύ που είμαι μαζί σας.
10: Και το χιούμορ έχει πάντα δίκιο, έλεγε ένας παλιός. Τι κάνετε, είστε καλά?
13: Είμαι καλά. Προσπαθώ να ανταποκριθώ στις προκλήσεις.
10: Σωστό. Λοιπόν, ναι. Πώς ακούσατε τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού και τις σημερινές?
13: Δεν ξέρω τι να πω ειλικρινά. Δηλαδή ότι παρουσιάζεται...

0: Έχει πάντα δίκιο, έλεγε ένας παλιός. Τι κάνετε, είστε καλά?
1: Είμαι καλά. Προσπαθώ να ανταποκριθώ στις προκλήσεις.
0: Σωστό, σωστό. Λοιπόν, πώς ακούσατε τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού και τις σημερινές?
1: Δεν ξέρω τι να πω ειλικρινά. Δηλαδή ότι παρουσιάζεται ως πολιτική κατά της ακρίβειας, μία επιδότηση έκπτωση λίγων λεπτών στο ντίζελ, μία εθελοντική κίνηση των δηληστηρίων και μία ξαναζεσταμένη, όπως είπαμε, υπόσχεση για το πετρέλαιο θέρμανσης στο 1,75, που είναι η τιμή στην οποία έκλεισε το πετρέλαιο θέρμανσης, έτσι, στο 1,10 ξεκίνησε. Δεν μπορώ να αντιληφθώ πώς για την κυβέρνηση αποτελεί πολιτική κατά της ακρίβειας. Είναι πολύ ενδιαφέρον.
2: Ενώ θα έπρεπε να τι να κάνει, εσείς έχετε πει για το πλαφόν, για τη φορολόγηση των υπερκερδών.
1: Δεν υπήρξε κανένα σχόλιο στα εργαλεία τα οποία προβεί βενζίνη στον κόσμο αυτή τη στιγμή, και ότι χώρες όπως η Ιταλία, το Βέλγιο, η Αυστρία, η Ιρλανδία, η Ρουμανία, η Εσθονία, η Σουηδία, η Βουλγαρία, η Μάλτα έχουν φθηνότερη βενζίνη, το Λουξεμβούργο έχουν φθηνότερη βενζίνη από την Ελλάδα.
2: Αλλά
1: δεν είναι εισαγόμενη μόνο η ακρίβεια, υπάρχει και η αδράνεια στον έλεγχο των τιμών που είναι ενδυμική. Είναι
0: και γιατί εμείς έχουμε και πιο υψηλό ειδικό φόρο κατανάλωσης. Απ' την άλλη, αυτό που λέει η κυβέρνηση.
1: Να πω κάτι πάνω σε αυτό, υψηλό. Οπωσδήποτε παίζει ρόλο, αλλά θέλω να θυμίσω ότι η Επιτροπή Ανταγωνισμού είχε κάνει λόγο για προβληματικό διαχρονικό βιοπόλιο στη διήλυση και για πολύ υψηλές τιμές στην Ελλάδα, ακόμα και προφόρων. Δηλαδή, ούτως ή άλλως είχαμε ένα θέμα. Αυτό το λέω απλά για να το λάβουμε υπόψη.
2: Οπότε εσείς, κυρία Κουφονικολάκου, δεν είναι ότι απορρίπτεται, αν καταλαβαίνω σωστά, αυτό που έχει πει ο κύριος Μητσοτάκης για την επιδότηση στο ντίζελ και την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, είναι ότι απλώς δεν τα θεωρείται ικανά αρκετά μέτρα, σωστά?
1: Δεν μπορείς να απορρίψεις κάτι που δεν υπάρχει. Αν ήταν πολιτική κατά της ακρίβειας, θα μιλούσαμε έτσι πιο συγκροτημένα στη βάση συγκεκριμένων μέτρων. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν έχουμε πολιτική κατά της ακρίβειας, έχουμε προεκλογικά πυροτεχνήματα. Εξαγγελίες οι οποίες για 15ήμερο, που δεν είναι ικανές να προστατεύσουν τους πολίτες και να αναχαιτήσουν τον υφιστάμενο κίνδυνο.
0: Το επιχείρημα της κυβέρνησης σε όλο αυτό το διάστημα της κρίσης, πέρα από το εισαγόμενο ή όχι, είναι ότι το ποσό που έχει δώσει τα 800 εκατομμύρια σε αναλογία του ΑΕΠ μας είναι το μεγαλύτερο από τις περισσότερες χώρες της Ευρώπης.
1: Κοιτάξτε, στο τέλος της μέρας είναι αστείο να συζητάμε ποιο είναι το μεγαλύτερο ποσό. Οι πολίτες ξέρουν αν πληρώνουν ακριβή βενζίνη ή φτηνή βενζίνη. Οι πολίτες ξέρουν
0: είναι
1: αν υφίστανται στεγαστική επιβάρυνση. Οι πολίτες ξέρουν αν είναι ακριβό το βασικό καλάθι, τα προϊόντα στο βασικό καλάθι. Οι πολίτες ξέρουν αν η χώρα είναι τελευταία στην αγοραστική δύναμη. Γνωρίζουν αν η χώρα έχει το χαμηλότερο πραγματικό μη διαθέσιμο εισόδημα, είναι στις χαμηλότερες θέσεις, για να ακριβολογώ και ακόμα περισσότερο. Δεν χρειάζεται να τους πούμε πόσο ξοδέψαμε. Χρειάζεται να τους πούμε κάποια στιγμή αν είμαστε αποτελεσματικοί ή όχι. Αυτό είναι το ζήτημα. Τώρα, να πω και κάτι σε σχέση με το επιχείρημα της Νέας Δημοκρατίας, η οποία επικαλείται κατά περίπτωση διαφορετικά πράγματα, δηλαδή ή την άδεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τους Ευρωπαϊκούς Δημοσιονομικούς Κανόνες. Να πούμε ότι οι Ευρωπαϊκοί Δημοσιονομικοί Κανόνες κάνουν τη διάκριση μεταξύ one-off και προσωρινών μέτρων και μόνιμων μέτρων. Η ίδια η Επιτροπή, δηλαδή, στην αξιολόγηση μέτρων ενεργειακής στήριξης έχει υπολογίσει το καθαρό δημοσιονομικό κόστος, αφαιρώντας όπου υπήρχαν τα έσοδα από φόρους, τα υπερκέρδη των ενεργειακών επιχειρήσεων. Οπότε μια έκτακτη παρέμβαση που θα χρηματοδοτούνταν από αντίστοιχο έκτακτο έσοδο, δηλαδή τη φορολόγηση των υπερκερδών, δεν θα ισοδυναμούσε με μια νέα μόνιμη επιβάρυνση της πολύτους δημοσιονομικής πορείας της χώρας. Οπότε και αυτό τώρα το είπα λίγο περίπλοκα, αλλά καταλαβαίνετε ότι εννοώ ότι το Ευρωπαϊκό Δημοσιονομικό Πλαίσιο μας δίνει λύσεις για να ανταποκριθούμε στη συγκυρία. Με ποια προϋπόθεση? Με την προϋπόθεση ότι θα είχε η κυβέρνηση την αποφασιστικότητα και τη βούληση να συγκρουστεί με την εσχροκέρδεια.
0: Μάλιστα.
1: Πράγμα το οποίο δεν ισχύει.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε εκπρόσωπε.
2: Κύριε Κουφονικολάκου, να είστε καλά.
0: Καλό απόγευμα. Η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, η κυρία Θεόνη Κουφονικολάκου. Ένα πρώτο σχόλιο για τις εξαγγελίες της κυβέρνησης. Ακούσαμε και ποια είναι η άποψη του κόμματος του κ. Τσίπρα.
2: Τις σε ρωτήσω κάτι, γιατί έχει γεμίσει το Facebook με Playmobil? Γιατί όλοι οι πολιτικοί κάνουν Playmobil
0: είναι τον εαυτό τους. Ναι, είναι και σαν το είδες τον κύριο Γερουλανό.
2: Βλέπω τώρα τον κύριο Γερουλανό, έχει κάνει τον εαυτό του να λέει πασοκάρα.
0: Πασοκάρα και γίνει, ναι, το έχουν και γίνει viral. Το βρήκα και εγώ τον κύριο Γερουλανό τότε.
2: Έχω δει και το φανταστικό.
0: Γενικώς υπάρχει με το Playmobil, το έχουν κάνει διάφοροι. Κάθε τόσο δεν βγαίνει μία. Μία σε φάση λες και είσαι στον ονό. Μία ρετρό, μία το ξέρω εγώ τι. Έχει γίνει τώρα με τα

0: Playmobil και όλοι βάζουν και γράφουν και μία τάκα. Σου αρέσει του κύριου Γερουλάνου?
1: Καλό είναι. Θα μπορούσε να είναι λίγο πιο ευνηδισμένο. Το έκανε τον εαυτό του.
0: Εντάξει, να κάνει ο άνθρωπος.
1: Θα μπορούσε, αν είχε χιούμορ, να κάνει το χαριδούκα, ξέρω εγώ.
0: Λοιπόν, έχασα το προηγούμενο quiz, θα σου κάνω άλλο quiz. Πού πάει ο Πρωθυπουργός την Παρασκευή?
1: Εντός Ελλάδας ή εκτός?
0: Εντός.
1: Την Παρασκευή.
0: Σε ποιο νομό πάει?
1: Περίμενε να δω τι είναι την Παρασκευή, μήπως είναι
0: το Όχι, δεν είναι κάτι. 2 Οκτωβρίου, δεν είναι τίποτα.
1: Πάει πάνω, Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, Βόρεια Ελλάδα. Ποιο νομό?
1: Χαλκιδική.
0: Όχι.
1: Το ξέρω, στον Κουλκουβίνα.
0: Πάει Πιερία.
1: Ναι, βρε, πάει
0: λοιπόν,
1: να τον
0: πιστεύω, εκεί θα φωνάξει τον Κουλκουβίνα. Έλα εδώ καταρχάς να δω τη φάτσα σου. Έλα εδώ, ποιος είσαι, ρε φίλε? Που μου είπανε ένας Κουλκουβίνας, ήμουν στην Αμερική και γίνει χαμός 5 μέρες με ένα Κουλκουβίνα. Ποιος είσαι εσύ, ρε φίλε, για να δω τη φάτσα σου.
1: Κοίτα, ένα αυτό. Ένα είναι, πιστεύω ότι αν έχει φωτογράφου κάμερε που σίγουρα θα έχει, θα είναι όλη μια χαρά με λίγα άλλα. Από πίσω από τι κάμερε δεν θέλω να ξέρω. Δεν θέλω να είμαι στη θέση του κ. Κουλκουδίνα.
0: Θα μπει στο ίδιο πλάνο.
1: Στο ίδιο
0: πλάνο. Ή θα τον βγάλουν από το πλάνο. Θα τον κόψουνε.
1: Εξαρτάται. Αν έχουν κάποιο πιο δυνατό στην Πιερία. Τώρα πια δεν νομίζω να έχουν κάποιο πιο δυνατό στην Πιερία.
0: Πιο δυνατό από τον Κουλκουδίνα.
1: Τώρα έγινε διάσημο ο Κουλκουδίνα.
0: Ξέρεις, είναι αυτά τα 15 λεπτά δημοσιότητας που τώρα έχουν γίνει 24, 48, 60 πόσες ώρες, έχουν, πόσες μέρες έχουν περάσει από τότε που το είπε.
1: Μία ατάκα αρκεί να σε ξαναβγάλει βουλευτή.
0: Εσύ πιστεύεις ότι έχει όφελος ο Κουλκουδίνας από αυτό?
1: Πιστεύω ότι έχει όφελος. Γιατί είναι αυτό, η αρνητική διαφήμιση και πάλι είναι διαφήμιση, Αντρέα μου.
0: Ναι, μπορεί ενδεχομένως.
1: Άμα
0: ναι.
1: Ήταν έτσι, ο Άδωνης Γεωργιάδης αυτή τη στιγμή θα ήταν πάλι στο Λάος. Τώρα τον είναι αντιπρόεδρος κυβέρνησης.
0: Μια καλησπέρα στο φίλο Νίκολε. Για να καταλάβω, το καρτούν δήμαρχος Θέσπη. Α, τώρα λες για τον κύριο Δούκα. Λες Θέσπη σε ένα βραβείο και αντί να έρθει ο βραβευμένος να το παραλάβει από την Αθήνα, το παίρνει παραμάσκα και τρέχει στο.
1: Εντάξει, παιδιά, να μην πάει ένα ταξιδάκι ο άνθρωπος στην Ισπανία. Έχει και διαδηλώσεις τώρα. Δεν είναι για να φεύγει ο Σάντσεθ από εκεί. Λίγο ηρεμήστε, σας παρακαλώ.
0: Του πήγε το βραβείο.
1: Σας παρακαλώ.
0: Του πήγε το βραβείο. Η διείσχυρσή που λέτε.
1: Τι φωτογραφία, τι βραβείο είναι?
0: Δίνει Αθήνα κάθε ένα βραβείο δημοκρατίας.
1: Μου λες τη θεωρία, την κατάλαβα. Τι είναι το βραβείο, τι είναι? Είναι ελιά, είναι δάφνη, είναι ένα γαλματίδιο, τι είναι? Το κλειδί της πόλης.
0: Ναι, σωστά. Πέρσι ποιος το, ποιος το παρέλαβε? Ναι, ποιος το παρέλαβε όμως εκ μέρους?
1: Το παρέλαβε κάποιο. Περίμενα, το ψάξω. Μ' αρέσει αυτό.
0: Και είχε γίνει χαμός, τι άρθρα δεν είχαν γραφτεί τότε. Αλλά το φετινό στο Σάντσεθ, ωραίο είναι.
2: Κύριε καθηγητά, μου το βρήκατε αυτό γιατί σήμερα μοιράστηκε η συμφωνία.
3: Εσύ μου το δώσατε.
2: Ναι, και το βρήκατε αμέσως. Είναι φοβερό.
0: Δεν χορταίνω να το ακούω. Είναι το best, το best.
1: Μιας και λέμε για βραβεία και μέχρι να βρω που ποιος παρέλαβε το βραβείο
0: και
1: του.
0: Και τι είναι το βραβείο?
1: Πολύ. Τώρα θα τα βρω όταν θα πάμε σε διάλειμμα στις ειδήσεις. Αλλά θέλω να σου πω πού αποδίδουν τιμές οι Ιαπωνέζοι. Άκου να δεις τώρα. Είναι μια πόλη που λέγεται Τοτόρι. Δεν έχει σημασία που είναι, στην Ιαπωνία κάπου. Λοιπόν, είναι κάτι εργαζόμενοι σε ένα εργοστάσιο στο Ματσουντάσου Iron Works, οι οποίοι τέλος πάντων ήθελαν να αποχαιρετήσουν δύο παλιά μηχανήματα. Μηχανήματα που του είχαν βοηθήσει πάρα πολύ, ρε παιδί μου, στη δουλειά του τα τελευταία χρόνια. Αλλά πάλιωσαν. Τα είχαν 30 χρόνια το ένα, 40 χρόνια το άλλο. Θέλουν να τα πετάξουν. Και αντί να φωνάξουν ένα απορριμματοφόρο ανακύκλωση να τα πάρει να τα πετάξει, πρώτα έφεραν ένα παλιό διευθυντή του εργοστασίου που τα ξέρει τα μηχανήματα καλά, είχε καλή γνωριμία μαζί του. Κάνανε μια κανονική τελετή εξαγνισμού, η οποία στα Ιαπωνέζικα λέγεται Κιγιο Χαράι. Και οι εργαζόμενοι υποκλήθηκαν μπροστά στα μηχανήματα.
0: Υπέροχοι. Γενικώς οι Ιάπωνες αυτά είναι υπέροχοι. Είναι καταπληκτικός ο τρόπος που απεργούν.
1: Πώς απεργούν?
0: Φορούν ένα μαύρο περιβραχιόνιο.
1: Αλλά πάνε στη δουλειά
0: του. Κανονικότατα.
1: Φανταστική.
0: Είναι υπέροχοι σε αυτό. Επειδή νομίζω ότι είναι κανονικά ρομποτάκια. Δηλαδή είναι υπέροχοι σε κάποια πράγματα. Ο τρόπος που κινούνται, ο τρόπος που συμπεριφέρονται λες και είναι ρυθμισμένοι. Μια καλησπέρα στο φίλο τον Τάσο που έχει εδώ τα πιο ωραία μαγαζιά εδώ στη γειτονιά μας στο Φάληρο. Είχαμε δώσει και πολύ ωραία τραπέζια. Μάλιστα ένας ακροατής μου λέει τι ωραία πέρασε που πήγε στους ψαράδες την προηγούμενη εβδομάδα. Γεια σου Τάσο μου.

0: Λοιπόν,
1: το
0: φύγε στο βραβείο.
1: Το βρήκα,
0: μπράβο,
1: λοιπόν.
0: Γιατί βλέπω που ψάχνεις και μ' αρέσει.
1: Εντάξει, θα σ' αρέσει τώρα αυτό. Θα το πω με τρόπο που θα σ' αρέσει. Ήτανε το 2024, απένιμε το βραβείο στον ελληνικό λαό για τους αγώνες που οδήγησαν στην πτώση. Μη γελάς.
0: Της Χούντας.
1: Στην πτώση της δικτατορίας και τη μεταπολίτευση και το παρέλαβε η τότε πρόεδρος της Δημοκρατίας, η κυρία Σακελαρόπου.
0: Α, εκ μέρους όλων των Ελλήνων.
1: Είδες που σου είπε ότι θα σ' αρέσει.
0: Και ναι, αλλά θυμάμαι ότι πειράζανε τότε την πρόεδρο. Τι πεις και τον παρέλαβες.
1: Και το βραβείο τότε, επειδή βλέπω τη σχετική φωτογραφία, είναι. Δεν καταλαβαίνω ακριβώς. Είναι ένας στήλος.
0: Μια πικραγουριά.
1: Όχι, όχι, δεν έχει σχήμα. Είναι ένα παραλληλόγραμμο που έχει κάτι γεωμετρικά σχήματα επάνω. Κάτι τετράγωνα, κάτι τρίγωνα, κάτι. Δεν καταλαβαίνω. Σίγουρα κάποιος καλλιτέχνης το έχει κάνει γιατί είναι όμορφο, αλλά δεν καταλαβαίνω τι.
0: Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία.
1: Όχι.
0: Τώρα το πήρε. Τώρα το πήρε ο Πέδρο. Ο Πέδρο, ο Σάντσεθ.
1: Σύντροφος.
0: Σύντροφος.
1: Του κυρίου Δούκα.
0: Και αγαπημένος του Μπάμπη.
1: Ποιου
0: Μπάμπη.
1: Ένα λε ποιου Μπάμπη, δεν ξέρω.
0: Τον Μπάμπη, δεν είναι πάντα.
1: Ένα Μπάμπη ανάμεσα.
0: Ένα, δεν είναι τον Μπάμπη. Ε? Τι ξέρει την ιστορία με του Μπάμπηδε.
1: Δεν θα μου την πει τώρα.
0: Α, την πω μετά με του Μπάμπηδε.
1: Θα πάμε σε ειδήσει πρώτα.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, έρχεται η κυρία Αγγελική Καρδιόλακα. Το ρολόι δείχνει 18 και 29 και 32 δευτερόλεπτα. Οπότε παραδίδουμε τη ραδιοφωνική σκητάλη και εμεί σε λίγα λεπτάκια πίσω πάλι παρέα εδώ με την υπέροχη Μαρία Στεριού.
1: Και τον Αντρέα.

0: Mega News 104,6.
1: Καθημερινά 7 με 9 το βράδυ, οι βαρίστες Δημήτρης Γρηγορόπουλος, Βαγγέλης Μίχος, Κώστας Γκόντζος.
0: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων στις 6.30 από το Mega News 104,6, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρθιόλακα. Αυξημένη παραμένει κίνηση στην άνοδο του Κηφισού, στο ύψος του Περιστερίου και στην κάθοδο από μεταμόρφωση μέχρι Νέα Φιλαδέλφεια. Στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις. Στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από μεταμόρφωση μέχρι Μαρούση. Αυξημένη είναι η κίνηση στο κέντρο της Αθήνας, στην Κηφισίας από Χαλάνδρη μέχρι Μαρούση και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Στη λεωφόρο Αλίμου Κατεχάκη προς Ηλιούπολη από το ύψος της Κεσαριανής και στην παραλιακή στο ρεύμα προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλιμο. Καταπέλτης είναι το βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου για τον μπάζωμα του χώρου της τραγωδίας στα Τέμπη, καθώς αποδίδει βαρύτατες ευθύνες στους παρεμβουμένους στο ειδικό δικαστήριο για παρεμπόδιση του έργου της δικαιοσύνης και των ερευνών. Σύμφωνα με το σκεπτικό, οι κατηγορούμενοι προχώρησαν αυθαίρετα και χωρίς δικαστική έγκριση σε επίστρωση του χώρου με χαλίκια και πίσα. Οι ενέργειες αυτές έγιναν σε χρόνο που δεν είχαν ακόμη εντοπιστεί όλες οι σωροί των θυμάτων. Νέες παρεμβάσεις για στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Αύξηση της επιδότησης στο πετρέλαιο, κίνηση στα 20 λεπτά, συγκράτηση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης κάτω από το 1,75 ευρώ, διεύρυνση της ρύθμισης οφειλών από τις 72 στις 120 δόσεις και αυστηριοποίηση του πλαισίου για τους σέρβισερς. Με επιστολή του στην Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προτείνει τη δημοσιονομική εξαίρεση των μέτρων στήριξης από τα ελλείμματα και την αξιοποίηση των πρόσθετων εσόδων ΦΠΑ για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας. Σφοδρή κριτική από Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ και Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη κάνουν λόγο για ανεπαρκή μέτρα, φοροεπιδρομή και κυβερνητικό πανικό απέναντι στην ακρίβεια. Επίγουσα διακομιδή μωρού 14 μηνών με πλωτό ασθενοφόρο στήθηκε από την Πάτμο στη Λέρο. Το παιδί είχε καταπιεί ράβδο καπνού από ηλεκτρονικό τσιγάρο και κρίθηκε αναγκαία η άμεση διακομιδή του για περαιτέρω ιατρική αντιμετώπιση. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές αύριο στην Αττική μέχρι 22 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αθήνα μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 7, όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
0: Mega News 104,6.
2: Mega News and More. Άνοιξε το ημερολόγιο σου, γιατί το Mega News και το More.com έχουν τρεις ημερομηνίες που αξίζει να σημειώσεις.
3: Από 3 έως 17 Οκτωβρίου το Κύτταρο γεμίζει τραγούδι, καθώς ο Λάκης Παπαδόπουλος, ο Γιάννης Γιοκαρίνης, ο Νίκος Γιώγαλας και ο Μανώλης Φάμελος ανεβαίνουν μαζί στη σκηνή. Από 11 Οκτωβρίου ένα κορίτσι και ένα άγαλμα που ζωντανεύει γίνονται φίλοι στο Στυλ, την καλύτερη παιδική παράσταση της περσινής σεζόν που επιστρέφει στο Θέατρο Άνεσης. Από 4 Δεκεμβρίου στο Athens Broadway κάθε επιβάτης είναι ύποπτος, καθώς ο Ιεροκλής Μιχαηλίδης ως Πουαρό λύνει το έγκλημα στον ήλιο της Αγκάθα Κρίστη.
2: Ανακάλυψε ακόμη περισσότερα events και κλείσε το εισιτήριό σου σήμερα στο more.com.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 104 και 6, 6 και 37 πρώτα λεπτά. Απογευματάκι Τετάρτης, Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2026.
1: Τελευταία μέρα. Και τα δευτερόλεπτα.
0: Τελευταία μέρα του μήνα, Μαρία μου. Τελειώνει, πάει ο Σεπτέμβρη.
1: Τι το λες, αφού δεν σε ενδιαφέρει πριν τόσο πολύ, γιατί το λες.
0: Το λέω, τι σημασία, δεν λέω μόνο.
1: Άμα δεν σου δημιουργεί κάτι συναισθήματα, δεν χρειάζεται να το μοιράζεσαι, Ανδρέα μου.
0: Ο Σεπτέμβρη.
1: Εμείς μόνο τα συναισθήματά σου θέλουμε.
0: Λάξει,
1: και το μυαλό σου, βέβαια. Και την ομορφιά σου, κατά κύριο λόγο.
0: Μην συνεχίζει. Η κυρία Μαρία Αστερίου είναι η κυρία που ακούτε.
1: Ο κύριο Ανδρέα Παδόπουλο είναι ο κύριο.
0: Ο κύριο Κώστα Κουγητέα είναι αυτό που εξαιτία του μα ακούτε. Η κυρία Νατάσα Βαλιάνου απαντά στο 211-0161-046, Viber και WhatsApp 6981-041-046, στο Mega News 104 και 6, email studio παπάκι meganews1046.gr και βεβαίως η κυρία Μαρία Μάρλιν Καφετζή είναι η υπεύθυνη για όλα όσα ακούτε.
1: Και σας χρωστάμε δύο πράγματα. Εσύ χρωστάς ιστορία Μπάμπη και εγώ χρωστάω βραβείο. Ξεκινά εσύ με τις ιστορίες. Εγώ θες βραβείο. Θες να μάθεις για τους Σάντσεφ. Τι βραβείο πήρε. Λοιπόν, πήρε ένα βραβείο το οποίο έχει ενδιαφέρον. Είναι συμπαστικό έτσι εμφανισιακά. Είναι ένα γλυπτό ασημένιο. Έτσι μοιάζει τώρα το υλικό του. Είναι σαν καλάθι, θα το πω έτσι. Έχει όνομα, λέγεται Θεμέλια Δημοκρατίας και το έχει εμπνευστεί και δημιουργήσει η τελειόφοιτη της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, κυρία Μυρτό Καπνιστή.
0: Πολύ ωραία.
1: Μπορώ να σου πω και περισσότερα. Έχει λευκό πεντελικό μάρμαρο, αποτυπώνει 8 θεμελιώδεις αξίες της δημοκρατίας.
0: Τι άλλο θέλει
1: όλα τα σοσιαλιστικά για τον Πέδρο, για τον Πέδρο.
0: Λοιπόν, λέγαμε για τους μπάμπηδες και είναι μία από τις πιο ωραίες ιστορίες του κούκου εσωτερικού, Μαρία.
1: Μίλαμε για το κούκου εσωτερικού.
0: Όπως ξέρεις, το κόμμα τότε, το κακόμοιρο, το λέω γιατί είχε μια δυσκολία στις διεθνείς σχέσεις.
1: Το κούκου εσωτερικού.
0: Μα άκου γιατί το λέω. Όχι, υπέροχο ήταν, αλλά άκου γιατί είχε δυσκολία. Γιατί λόγω του κοψίματος. Από τη Μόσχα είχε σχέσεις μόνο με δύο χώρες βασικές. Η μία ήταν η Ρουμανία, του Τσαουσέσκου, και η άλλη πια ήταν η Βόρεια Κορέα. Κάποια στιγμή, ένα φεστιβάλ του Ρίγα στις αρχές της δεκαετίας του 80 και έρχεται αντιπροσωπεία της Βόρειας Κορέας στην Αθήνα. Γίνεται η συνάντηση εκεί της γνωριμίας και αρχίζουν να λένε οι σύντροφοι στους συντρόφους Βορειοκορεάτες. Μπάμπης Δρακόπουλος, γραμματέας κουκουέ εσωτερικού. Μπάμπης Μπεχλιβανίδης, δήμαρχος Νέας Σμύρνης. Μπάμπης Κοβάνης, δημοσιογράφος. Μπάμπης Γεωργούλας από την Νεολαία.
1: Μπάμπης
0: Αναστασιάδης, γραμματέας Αλφαθήνας. Νομίζει ο Βορειοκορεάτης ότι τον Μπάμπη σημαίνει σύντροφος. Και αρχίζει να συστήνεται αυτός και λέει Μπάμπης Κιμ, Μπάμπης Σουλ,
1: Μπάμπης Ιν. Μπάμπης Τσαουσέσκου.
0: Είναι η περίφημη ιστορία με τους μπάμπηδες του κούκου εσωτερικού.
1: Μπορείς να εξηγείς για ποιο λόγο το λέγανε αυτό. Κρύβονταν. Τι, για ποιο
0: όχι,
1: λόγο.
0: Παιδί μου, έτυχε να είναι 6 μπάμπηδες.
1: Α, δεν το κάνανε επίτηδες.
0: Όχι, αφού είναι υπαρκτοί άνθρωποι που σου λέω. Η αντιπροσωπεία ήταν μπάμπηδες. Έτυχε. Τι να σου πω, πώς είναι το Παπαδόπουλος. Έτυχε το μπάμπης να είναι 5 μπάμπηδες. 6.
1: Το μπάμπης δεν είναι τόσο συχνό στο Παπαδόπουλος.
0: Όχι, αλλά έτυχε. Μπάμπης Δρακόπουλος, Μπάμπης Πεκλιβανίδης, Μπάμπης Αναστασιάδης, Μπάμπης Κοβάνης, Μπάμπης Γιοργούλας, Μπάμπης Γαλανόπουλος από το συνδικαλιστικό. Αυτοί ήταν οι μπάμπηδες.
1: Ο Μπάμπης Παπαδημητρίου πού ήταν σε όλα αυτά.
0: Ο Μπάμπης ήταν στο κουκουέ, δεν ήταν στο ιστορικό.
1: Ήταν στο κανονικό.
0: Ήταν ναι, στο original, στο ορθόδοξο. Ο Μπάμπης δεν ήταν αναθεωρητή.
1: Δεν το μιλάμε για τον Μπάμπη χωρίς τον Μπάμπη.
0: Καλά, λέμε ρε παιδί, εντάξει.
2: 6 χρόνια στο δημοτικό, 6 χρόνια στο γυμνάσιο, 12, 6 χρόνια στο πολυτεχνείο, 18, 6 χρόνια στο εξωτερικό, 24 και 6 χρόνια μέχρι που να πάω σχολείο, 30. Μέχρι τα 36 που είμαι, ακόμα άλλα 6 χρόνια. Πού πήγανε, τι γίνανε 6 χρόνια.
0: Δεν βγαίνουν τα χρόνια.
1: Υπέροχος Κώστας Τσάκωνας,
0: που έλεγε στο μάθε παιδί μου γράμματα θα γνωρίσετε το γιο μου από την πλούσια κόμη του. Είχε φύγει στο εξωτερικό, το έλεγε ο Αείμνης του Διαμαντόπουλος. Τέλος πάντων, αυτή είναι η ιστορία η ωραία με τους μπάμπηδες, την είπα, την έμαθες. Λέμε τώρα όμως για επισκέψεις. Τότε ερχόταν το κουκουκού Βόρειας Κορέας.
1: Το
0: κουκουκού κόμμα Βόρειας Κορέας. Κουκού Βόρειας Κορέας. Μπράβο, το είπε σωστά. Έχουμε την άλλη εβδομάδα άλλη επίσκεψη.
1: Τον Αμερικανό. Έχει
0: το Ρούμπιο τώρα.
1: Συγγνώμη, από το κουκουβουκού πήγε στη ΣΥΠΑ.
0: Ναι,
1: στον Πότου που λέγαμε χθες.
0: Δηλαδή, επειδή υπάρχει ο ανταγωνισμός. Έρχεται το Ρούμπιο τρίτη βράδυ, θα κάτσει όλη την Τετάρτη και Πέμπτη πρωί θα φύγει.
1: Ναι.
0: Έχω περιέργεια τι μέτρα θα φτιαχτούν, αλλά θυμάσαι που είχε έρθει ο Κλίντον, που είχε γίνει τότε το δικαστήριο στην Αθήνα, είχε,
1: ναι,
0: τον είχε δικάσει,
1: βέβαια.
0: Ήταν ο Κώστας Καζάκος. Θα είχε ενδιαφέρον τώρα αν θα γίνει μια τέτοια.
1: Τι θα δικάσουνε το Ρούμπιο.
0: Ξέρω εγώ γιατί, άμα ανεπιθύμητος. Είπε ο Δημήτρης Κουτσούμπας ότι είναι ανεπιθύμητος.
1: Εντάξει, το κουκουέ δεν κάνει τώρα τέτοια. Πάει να δικάσει.
0: Ναι, παιδί μου, εντάξει, ήταν και λίγο ένα σκέτς. Εντάξει, αλλά είδες, έχουν περάσει τόσα χρόνια και το θυμόμαστε από την επίσκεψη Κλίντον.
1: Ναι, γιατί ήταν.
0: Εντάξει. Λοιπόν, θα έχει ενδιαφέρον τι θα γίνει με την επίσκεψη Ρούμπιο. Έρχεται σε μια φάση που έχει ενδιαφέρον. Έχουν γίνει και όλες αυτές οι αποκαλύψεις για αυτά που είπε η Κίμπερλ, την οποία βεβαίως την άδειασαν, αλλά τέλος πάντων, σε σχέση με το τι μπορεί να κάνει σε άλλες χώρες, αλλά και στη δική
1: και
0: μας.
1: Τι θα μπορούσαν να κάνουν, να το παραδεχτούν.
0: Ναι, εντάξει. Αλλά νομίζω έχει ενδιαφέρον η επίσκεψη Ρούμπιο και κυρίως έχει ενδιαφέρον, πιστεύω, πέραν των επαφών που πάντα έχουν τη σημασία του, αφενός αν θα το συνοδεύουν κάποιοι και κυρίως τα μέτρα ασφαλείας που θα υπάρχουν και σε επίπεδο.
1: Αθήνα.
0: Ναι, εντάξει, την Τετάρτη θα είναι. Ετοιμάσου.
1: Θα είναι δύσκολη μέρα.
0: Θα είναι πολύ δύσκολη μέρα η Τετάρτη.
1: Εσύ ετοιμάσου που περνάς από εκεί.
0: Από πού?
1: Δεν περνάς από εκεί. Δεν
0: μένει.
1: Ναι,
0: όχι. Στο Παγκράτη. Αλλά τόσο, δεν έχει σημασία. Όλος ο κόσμος θα είναι, όλο το κέντρο απροσπέλαστο. Όλα τα σημεία που θα είναι ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, από το αεροδρόμιο μέχρι την ώρα που θα φτάσει, την Τρίτη το βράδυ, όλη την Τετάρτη, μέχρι την Πέμπτη που θα φύγει, θα είναι.
1: Τώρα που το
0: υπόμονη.
1: Λες, θα μπορούσε ερχόμενος ο κύριος Ρούμπιο να μας δώσει και μια εξήγηση γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ κοιμάται συνέχεια στις τελευταίες του εμφανίσεις. Το έχει παρατηρήσει αυτό.
0: Τώρα, γι' αυτό.
1: Δεν πρέπει να δώσει. Εδώ δεν έλεγε τον. Πώς έλεγα τον προηγούμενο, τον Biden.
0: Τον
1: Biden έλεγε.
0: Τον είχε ξεφτυλίσει τον άνθρωπο.
1: Ότι κοιμάται, ότι είναι άρρωστος
0: θες,
1: συνέχεια.
0: Ναι.
1: Τώρα κοιμάται.
0: Είχε βγάλει στη φόρα το ιατρικό του.
1: Μήπως,
0: βέβαια στην Αμερική είναι λίγο εντάξει, διαφορετική
1: συζήτηση.
0: Βγάζει
1: ένα νόημα που πρέπει να βγαίνουν τα ιατρικά στοιχεία. Γιατί είναι πρόεδρος των ΗΠΑ, είναι πρόεδρος όλου του κόσμου με έναν τρόπο. Εντάξει, δεν μπορεί να είναι ένας άνθρωπος που σε ένα μήνα χτύπα ξύλο μπορεί να.
0: Όχι,
1: φύγει.
0: Εντάξει.
1: Εκεί
0: όλα αυτά είναι περισσότερο στο φως και υπάρχει μεγαλύτερη ζήτηση από τη στιγμή.
1: Γίνει,
0: στην Ευρώπη για όλα αυτά που είναι πιο έτσι, σε επίπεδο προσωπικών δεδομένων. Μου λέει ένας υπουργός το 96 όταν είχε αναλάβει ο Κώστας Σμίτσης, λίγες μέρες, μια-δυο μέρες πριν αναλάβει την Πρωθυπουργία, είχε πάει και είχε κάνει ένα σούπερ check-up ο πρόεδρος τότε να δει αν είναι εντάξει, γιατί αναλαμβάνει τις τύχες της χώρας. Πόσο.
1: Καλά,
0: πόσο.
1: Κώστα Σμίτης, δεν έχω καμία αμφιβολία ότι θα το έκανε αυτό.
0: Πόσο μεθόδικος.
1: Και δεν έχω και καμία αμφιβολία ότι αν είχε το οποιοδήποτε πρόβλημα δεν θα προχωρούσε.
0: Μπράβο, Μαρία.
1: Μαθαίνω, Αντρέα. Δίπλα σε όλες οι γυναίκες μαθαίνουν και κάτι.
0: Να σου πω κάτι, είναι σημαντικό οι σχέσεις να έχουν παιδαγωγικό χαρακτήρα και παιδευτικό.
1: Γι' αυτό είμαι κοντά σου, γιατί
0: παιδεύομαι. Λοιπόν, έχεις ένα ωραίο θέμα. Γιατί εσύ βρίσκεις αυτά τα ωραία θέματα.
1: Θες με τον καλεσμένο μας ή
0: ναι,
1: θες άλλο
0: με τον
1: θέμα.
0: Καλεσμένο.
1: Λοιπόν, είδα μια πλατφόρμα η οποία μου φάνηκε πάρα πολύ ενδιαφέρουσα γιατί αφορά όλους
0: και
1: εμάς.
0: Και παίζει πολύ τις τελευταίες ημέρες.
1: Παίζει πολύ τις τελευταίες ημέρες. Την έχω εντοπίσει εδώ και κάποιες μέρες νωρίτερα.
0: Αλλά ήθελα. Μην βρεις πλατφόρμα.
1: Μ' αρέσουν οι πλατφόρμες. Λοιπόν, ναι. Η πλατφόρμα λέγεται Χωρίς Εμπόδια. Και έχει να κάνει με το πάρκινγκ. Πού παρκάρουμε, αν παρκάρουμε παράνομα, αν παρκάρουμε νόμιμα. Και τέλος πάντων, είναι μια πλατφόρμα πολιτών. Δεν έρχεται από το κράτος. Αν τουλάχιστον έχω καταλάβει σωστά, θα μας το εξηγήσει καλύτερα ο δημιουργός της εφαρμογής αυτής. Είναι προγραμματιστής, είναι ο κύριος Δημήτρης Μουστάκας και τον έχουμε στην Ελλάδα.
0: Χωρίς εμπόδια.gr.
1: Τη τηλεφωνική μας γραμμή.
0: Γεια σας.
3: Γεια
0: σας, κύριε Μουστάκα.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και τον ενδιαφέρον.
0: Λοιπόν, καταρχάς, τι έχετε κάνει και τις τελευταίες ημέρες το ακούμε πάρα πολύ. Έχει κυκλοφορήσει. Κάποια καμπάνια κάνατε. Δεν λέω για τη Μαρία που τα βρίσκει όλα αυτά, λέω γενικώς.
3: Έχει από τον Ιούλιο που έχει ξεκινήσει και άνοιξε προς όλο τον κόσμο, γιατί ήταν πιο πριν δοκιμαστικά σε περιορισμένους χρήστες. Γράφτηκε σε κάποια μέσα και τώρα από τα μέσα του μήνα ξεκινήσαμε και κάναμε κάποια βιντεάκια στο TikTok και είχε ανταπόκριση και έτσι μάλλον έγινε γνωστή.
1: Εγώ γιατί... νέα από το TikTok το είδα.
0: Και εγώ ως μη νέος από τη Μαρία το έμαθα.
1: Να σας ρωτήσω, ναι. Πώς το φτιάξατε, τι...
0: Και τι είναι, να το εξηγήσουμε.
1: Ναι, τι είναι και πώς σας ήρθε και η ιδέα.
3: Ναι. Το Χωρίς Εμπόδια είναι μια πλατφόρμα πολιτών. Στόχο έχει να καταγράψουμε εμπόδια που προκαλούνται από παράνομα παρκαρισμένα οχήματα.
0: Άρα δεν θα κάνετε τίποτα άλλο.
1: Βρήκατε δουλειά
3: ναι,
1: τώρα να κάνετε.
3: Ναι, θα έχουμε δουλειά να ανταποκρίνεται και ο κόσμος. Σε ράμπες αμαία, πεζοδρόμια και διαβάσεις. Μέσα από την εφαρμογή ο χρήστης καταγράφει το εμπόδιο, οπότε έχουμε ένα δημόσιο χάρτη που μπορούμε να δούμε προβλήματα και σημεία, προβληματικά σημεία στα οποία επαναλαμβάνεται το πρόβλημα. Και ταυτόχρονα του δημιουργεί ένα αυτοματοποιημένο SMS για να μπορέσει να στείλει το καταγεγραμμένο σημείο στο 100, στην άμεση δράση, ώστε να κινητοποιηθούν οι αρχές.
1: Εσείς μεσολαβείτε για να σταλθεί στο 100.
3: Όχι. Ο ίδιος ο πολίτης το δημιουργεί και ελέγχει το SMS στο κινητό του και πατάει αποστολή.
1: και για να το πούμε έτσι λίγο πιο απλά, βλέπω εγώ ένα παρκαρισμένο αμάξι πάνω σε ράμπα.
3: Πολύ ωραία.
1: Τι κάνω? Μπαίνω στο χωρίς εμπόδια.
3: Ναι, πατάτε, ανεβάστε εμπόδιο, ανεβάστε αναφορά.
1: Η αναφορά τι είναι? Είναι μια φωτογραφία, είναι τι είναι?
3: Είναι, όχι. Το μόνο που χρειάζεται είναι το σημείο, σας το παίρνει αυτόματα από το κινητό, από το GPS. Μπορείτε να μετακινήσετε το χάρτη και να επιλέξετε πιο συγκεκριμένα σε ποιο σημείο είναι. Επιλέγετε το εμπόδιο, αν είναι ράμπα, διάβαση, πεζοδρόμιο, και πατάτε καταχώρηση αναφορά. Από εκεί και πέρα, υπάρχει μια επιλογή όπου πατάτε να δημιουργηθεί ένα SMS, το οποίο δημιουργείται αυτόματα ένα SMS προς το 100 με προεπιλεγμένο κείμενο, το οποίο μπορείτε να αποστείλετε κατευθείαν στην άμεση δράση.
1: Απίστευτο. Εσείς έχετε έρθει σε συνεννόηση με την ελληνική αστυνομία?
3: Όχι, είναι χωρίς συνεννόηση, δεν έχουμε κάποια συνεργασία. Εμείς απλά βοηθάμε το χρήστη να κάνει γρήγορα τη διαδικασία και να μπορέσει να το καταγγείλει. Γιατί πολλές φορές υπάρχει μια ανακτήση στα social, δεν έχει ο άλλος το χρόνο να το κάνει ή να περιμένει στην αναμονή. Οπότε του δίνουμε έναν εύκολο τρόπο να μπορέσει να επικοινωνήσει με τις αρχές.
1: Και βλέπω εδώ, έχω μπει τώρα στην πλατφόρμα και βλέπω 2.996 συνολικές αναφορές. Αυτές είναι σε όλη την Ελλάδα?
3: Ναι, αυτές είναι σε όλη την Ελλάδα. Είναι περίπου 200 περιοχές, 3.000 περίπου αναφορές. Οι 2.000 αφορούν τα πεζοδρόμια, είναι πιο πολλά από τις ράμπες και από τις διαβάσεις. Και γύρω στα 2.000 SMS έχουν αποσταλεί.
1: 2.000, δηλαδή από τους 3.000 οι 2.000 έχουν στείλει και SMS στο 100, έτσι?
3: Ναι, καταγράψαμε λίγο αργότερα. Από τον Ιούλιο έχει ξεκινήσει η καταγραφή των SMS. Δεν το καταγράφαμε πιο πριν στους δοκιμαστικούς χρήστες. Οπότε τα δεδομένα είναι από το τέλος Ιουλίου.
1: Εσείς πώς το σκεφτήκατε αυτό, κύριε Μουστάκα, να το κάνετε?
3: Είναι πολλά χρόνια που το φλερτάρω με την ιδέα, γιατί είναι ένα πρόβλημα το οποίο κάλλιστα θα απασχολήσει όλους μας κάποια στιγμή στη ζωή μας. Είτε θα είμαστε ένας γονιός με ένα καρότσι, είτε θα είμαστε ένας ηλικιωμένος άνθρωπος, ένας άνθρωπος που έχει πάθει ατύχημα και αναγκάζεται να περπατήσει και να κατέβει στο δρόμο για να συνεχίσει τη διαδρομή του και να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή του. Οπότε έχω ένα φίλο ο οποίος είναι σε μαξίδιο και κάναμε κάποιες βόλτες στο κέντρο. Ακόμα και στο κέντρο η κατάσταση είναι
0: για
3: πολύ δύσκολη.
0: Για τους ανθρώπους με αμαξίδιο.
1: Το κέντρο δεν είναι
0: αφόρητο, όπως το ίδιο ισχύει με τα καρότσια, για τα παιδιά, για τους γονείς.
3: Με τα καρότσια, ναι, ηλικιωμένοι άνθρωποι.
0: Αλλά πάει στο καλό με το. Ο γονέας που έχει το καρότσι θα την βρει την άκρη. Για το αμαξίδιο είναι.
1: Ούτε για.
3: Και ο γονέας με το καρότσι πρέπει να αναγκαστεί.
0: Όχι, ναι, γιατί είναι και επικίνδυνο. Έχετε δίκιο. Απλώς εκεί.
3: Ναι.
0: Αλλά πόσο μάλλον για τους ανθρώπους που είναι σε αμαξίδιο. Μπορεί να είναι από τις χειρότερες πόλεις στην Ευρώπη η Αθήνα σε αυτό το κομμάτι. Είναι που είναι διαλυμένα. Ναι, τα μισά πεζοδρόμια είναι προβληματικά,
3: είναι
0: σπασμένα.
3: Και οι υποδομές, ναι, βεβαίως.
0: Εδώ και πάρα
3: το
0: πολλά
3: πρόβλημα
0: χρόνια.
3: Των παρκαρισμένων, το οποίο είναι πάρα πολύ έντονο και φαίνεται και από την εφαρμογή. Δηλαδή ανεβαίνουν σοριδών οι αναφορές.
0: Λοιπόν, το κρατάμε την εφαρμογή χωρίς εμπόδια.gr. Να είστε καλά, κύριε Μουστακά.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Και μπράβο για την προσπάθεια. Για να μπορούμε, λέει, όλοι να περνάμε. Ράμπες, πεζοδρόμια, διαβάσεις. Πολύ ωραίο.
0: Τώρα, να σου πω, Μαρία μου, ότι ένα θέμα από το οποίο έχει τρομερό ιστορικό ενδιαφέρον, αλλά είναι και πολύ μεγάλη αξία, είναι το Τατόι. Το κτήμα του Τατόιου. Το οποίο είχε υποστεί.
4: Αυτή η εφημερίδα. Περίεργα πράγματα.
1: Τι πας και θυμάσαι. Στο λέει ο Κώστας αμέσως, ρε παιδί.
0: Το οποίο είχε υποστεί πριν μερικά χρόνια μια ασύλληπτη καταστροφή από την πυρκαγιά. Έχει όμως έναν εκπληκτικό ιστορικό πλούτο. Πέραν του περιβαλλοντικού, που είναι υπέροχο έτσι για βόλτες, για όλα αυτά, έχει κουβαλάει και μια πολύ μεγάλη ιστορία. Η ανακαίνιση προχωράει και σε λίγο καιρό θα είναι και πάλι έτοιμη για το κοινό. Να ξέρεις ότι εκεί υπάρχει ασύλληπτος πολιτιστικός πλούτος εκτός όλων των άλλων. Σκέψω ότι ήταν η θερινή κατοικία του πρώτου βασιλέα της Ελλάδος, του βασιλέως Γεωργίου. Άρχισε να δημιουργείται, ήταν η προτροπή του Τσίλερ τότε για να γίνει ως κατοικία, τα θερινά ανάκτορα να το πούμε έτσι, να είναι η θερινή κατοικία των βασιλιάδων, της βασιλικής οικογένειας τότε, από το τέλη 1870. Εκεί είναι και η βασιλική τάφη, πρέπει να σου πω.
1: Το ξέρω, το θυμάμαι.
0: Σε άθλια βέβαια κατάσταση είναι η βασιλική τάφη. Αλλά
1: θυμάμαι τα πλάνα και τις εικόνες όταν είχε πεθάνει ο Τέος, ο Κωνσταντίνος. Πόσο άθλιο ήταν εκείνο το τοπίο.
0: Αλλά σιγά σιγά θα δοθεί και πάλι στον κόσμο, γιατί έχει γίνει η αποκατάσταση, να το δούμε. Υπάρχει και η επιτροπή εκεί που έχουν συστήσει κάμποσοι άνθρωποι που ασχολούνται με την ιστορία. Είναι και ο Βασίλης Κουτσαβλής που είναι πρόεδρος εκεί και κάνει πολλή δουλειά. Αντιπρόεδρος ο Νίκος Βατόπουλος, ο συνάδελφος.
1: Το Τατόι ανήκει στο ελληνικό
0: κράτος.
1: Στο στο κράτος, 100%. Όχι σε δήμο.
0: Εντάξει, είναι ο...
1: Κηφισιάς.
0: Όχι, δεν είναι δήμος Κηφισιάς. Στον Άγιο Στέφανο είναι. Τώρα δεν είναι, νομίζω. Δεν θυμάμαι. Καλά το λες. Ναι. Νομίζω ότι δεν είναι στην Κηφισιά, αλλά δεν θέλω να κάνω.
1: Δεν ξέρω κι εγώ, τα μπερδεύω.
0: Αλλά
1: τα βόρεια.
0: Είναι εκπληκτικό και έχει πάρα πολύ ιστορία. Mm-hmm. Πάρα πολύ ιστορία. Θυμίζω ότι όταν έγινε η Χούντα, ο Κωνσταντίνος ήταν εκεί και διηγείται την ιστορία που ήταν με την αδερφή του που βλέπανε ταινία. Του είπε η αδερφή του, μόλις τελειώνει η ταινία, να την γυρίσει στην Αθήνα. Είπε βαριέμαι γιατί ήταν αργά. Και μετά από λίγο χτύπησε το εσωτερικό τηλέφωνο, ήταν ο Αυλάρχης, και να τον ενημέρωσε ότι υπάρχει θέμα πραξικοπήματος. Γιατί γελάς?
1: Γελάω γιατί λες για βασιλιάδες και πέφτουν τα πράγματα από το τραπέζι μόνα τους.
0: Τα ακουστικά της.
1: Δεν το θέλει ούτε ζωή αυτή τη συζήτηση.
0: Καλά, δεν είναι η ιστορία με τους βασιλιάδες. Είναι ιστορία, είναι πραγματική ιστορία.
1: Ναι, μωρέ, Αντρέα, σε πειράζω.
0: Μπορεί κάποιος να θέλει να
1: αντικρίσει. Σ' αρέσει το βασιλικό ρεπορτάζ.
0: Δεν μ' αρέσει το βασιλικό. Μ' αρέσει η ιστορία. Και οι βασιλιάδες είναι κομμάτι της ιστορίας, αρέσει δεν αρέσει.
1: Ισχύει.
0: Δεν έχω καμία καούρα με τον Γιώργο τον Πρώτο.
1: Εσύ μόνο για το κουκό εσωτερικού. Το υποτίμησε κιόλα.
0: Είναι άλλο. Όχι, δεν το είπα. Λέω το μικρούλικο είχε το κακόμοιρο.
1: Δεν είναι κακόμοιρο το πει. Λε και είναι η νοικοκυρία και το κακόμοιρο.
0: Ο Θεοχάρης.
1: Ο Θεοχάρης.
0: Τον μιμούμε για τα.
1: Είσαι ο Θεοχάρης.
0: Λέω ρε παιδί μου, δεν του μίλαγε κανένα. Του μίλαγε μόνο η Ρουμανία και η Βόρεια Κορέα.
1: Αυτό αποσχίστηκε από το κανονικό. Τι το κάνω.
0: Δεν το λέω. Άρα δεν ήταν. Σκέψει τώρα εσύ. Όλοι οι άλλοι να ήταν και τότε. Μην το σκέφτεσαι με το ρινού.
1: Εγώ θα πήγαινα με το δίκαιο, Αντρέα.
0: Με τη Βόρεια Κορέα.
1: Σχετικό είναι τώρα αυτό.
5: Δεν βγήκανε μόλι λίγο. Μην είσαι κακοψοκονάκι.

0: Άκου να σου πω τώρα. Γιατί λέμε για παροχές, για καύσιμα, ΔΕΘ, ΜΕΘ, 120, 72, τίποτα, ξέχασε τα όλα. Το μάθημα το πραγματικό έρχεται από Σιγκαπούρη, κυβέρνηση Σιγκαπούρης. Έχω λύσεις στο δημογραφικό, συν παροχές σε δημοσίους υπαλλήλους, συν έρωτα. Αυτό το πρόγραμμα, σε αυτά τα αποτελέσματα σε ένα πρόγραμμα, το οποίο λέγεται First Date. Δεν είναι το γνωστό reality εδώ που παίζεται. Είναι πρόγραμμα της κυβέρνησης της Σιγκαπούρης, πιλωτικό προς το παρόν, να δουν αν θα πιάσει, και απευθύνεται σε δημοσίους υπαλλήλους 21 έως 35 ετών. Τι λέει λοιπόν η κυβέρνηση Σιγκαπούρης? Δεν γεννάτε, δεν κάνετε οικογένειες, εμείς τι θέλουμε? Να γνωριστείτε. Και επειδή εσείς μπαίνετε σε dating apps, Minder, Finder, πώς τα λένε αυτά, εμείς δεν θέλουμε να μπαίνετε στα dating apps, θα σας δώσουμε ένα κίνητρο για να γνωριστείτε μεταξύ σας, μήπως και αποφασίσετε να κάνετε οικογένεια. Τους δίνουν λοιπόν ένα ερωτηματολόγιο, συμπληρώνουν εκεί τα ενδιαφέροντά τους, τις αξίες τους, τις προτιμήσεις τους. Όλο αυτό περνάει μέσα σε ένα κρατικό σύστημα, δηλαδή το σύστημα της Σιγκαπούρης, κυβέρνηση της Σιγκαπούρης, ξέρει τα ενδιαφέροντά σου, τις αξίες σου, τι θέλεις από τον έρωτα και από τον σύντροφο κτλ. Επιβεβαιώνει και ότι είσαι πραγματικά ελεύθερος. Δεν ξέρω πώς θα το κάνει αυτό η κυβέρνηση Σιγκαπούρης. Θα επιβεβαιώσει ότι ο άλλος είναι ελεύθερος. Και αν βρεθεί κάποιο τέρι που να ταιριάζει, σου κάνει το match και σου βρίσκει το τέτοιο. Και βγαίνει ραντεβού. Άμα σου κάνει καλός, άμα δεν σου κάνει, next. Thank you, next.
1: Ωραία πράγματα. Εντάξει, να σου πω κάτι. Όλα αυτά χρήσιμα είναι.
0: Για την κυβέρνηση. Για την κυβέρνηση σίγουρα είναι χρήσιμα. Τη Σιγκαπούρη.
1: Λοιπόν, μου έστειλε ένα φίλο, ο φίλο Κώστας, ότι ανήκει το κτήματα του ιού στο Δήμο Αχαρνών.
0: Στο Δήμο Αχαρνών.
1: Αχαρνών και Θρακομακεδόνα. Μια καλησπέρα και στο φίλο του Βασίλη από το Χαλάδρο. Γεια σου, Βασίλη μου, να είσαι καλά. I know you must follow the sun wherever it leads. But remember, if you should fall. Τώρα νομίζω αύριο θα έχει ενδιαφέρον η Βουλή, να ξέρεις.
0: Για πες.
1: Γιατί θα έχει ψωμάκι η ιστορία, γιατί θα είναι αύριο θα παρέμβουν πολιτικοί αρχηγοί. Οι πληροφορίες λένε θα μιλήσει και ο κύριος Ανδρουλάκης και ήδη από το ρεπορτάζ ότι θα καταθέσει δύο πολύ ενδιαφέρουσες νομοθετικές πρωτοβουλίες. Κάνει κινήσεις ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, επειδή ρωτάνε πολύ γιατί στις δημοσκοπήσεις αν όντως ανεβαίνει αυτή το μπέρδεμα που έγινε με την interview. Τέσσερα.
0: Εντάξει, άστο τώρα, άστο την interview.
1: Την interview είναι εκτός, ό,τι είναι εκτός ΕΔΕΑ δεν τον μετράμε και δεν το παίζουμε εμείς. Μετράμε τις κανονικές εταιρείες, αλλά φαίνεται ότι κινείται το...
0: Καλά πάει για τα δεδομένα δηλαδή που περιμέναμε, για να είμαστε τώρα ειλικρινείς για ακόμη μια φορά σε αυτή εδώ την
1: εκπομπή. Μπράβο Μαρία, γίνει ειλικρινής.
0: Το ΠΑΣΟΚ ψιλοτσίμπησε μετά τη ΔΕΘ. Βέβαια, είχε ψιλοτσιμπήσει και πέρσι και μετά κόλλησε η Βελόνα. Το είχε επισημάνει εκεί κατά τον Νοέμβριο ο κύριος Γερουλάνος. Ή Οκτώβριο, τέλειο Οκτώβριο, Νοέμβριο, εκεί κάπου εκεί ήταν. Μένει ένας μήνας μέχρι να ξαχτυπήσει ο Παύλος Γερουλάνος. Κύριε Ανδρουλάκη, προετοιμαστείτε.
1: Γεια σου, Λινάκη. Λοιπόν, Μαρία μου.
0: Τι?
1: Η δύσκολη έρωτα του αποχαιρετισμού.
0: Όντως.
1: Ναι.
0: Κιόλας.
1: Κιόλας.
0: Στο λένε αυτό όλες οι γυναίκες.
1: Ότι τελειώνω γρήγορα, ή τι εννοείς? Ότι τελειώνει γρήγορα η έρωτα, τι θες να πεις?
0: Ότι περνούν τους ευχάριστα δίπλα που δεν καταλαβαίνουν πως περνάει ο χρόνος.
1: Ναι, στην άσου. Δεν ξέρω, ρώτα της. Άμα βρεις καμία, ρώτα της. Λοιπόν, η κυρία Μαρία Αστερίου ήταν στο ένα μικρόφωνο.
0: Ο κύριος Ανδρέας Παπαδόπουλος, στο έτερο.
1: Η κυρία Νατάσα Βαλιάνου ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο. Η κυρία Μαρία Μάρλελ Καφεντζή στην αρχισυνταξία. Και ο κύριος Κώστας Κουγητέας εδώ στη ρύθμιση των ήχων. Από αυτή την ραδιοφωνική ομάδα. Να έχετε ένα καλό απόγευμα.
0: Να περάσετε όμορφα, να προσέχετε στους δρόμους όσοι οδηγείτε. Να μας δείτε αύριο το πρωί 9:40 στο Mega News.
1: Και θα μας ακούσετε αύριο το απόγευμα στις 6. Να είστε καλά, καλό υπόλοιπο. Ακολουθούν τα διαδοχικά Γιάννης Διαμαντής. Αμέσως μετά Εύη Βυσβάρδη με το Δελτίο Ειδήσεων. Και δίωρο χορταστικό αθλητικό με τους Κώστα Γκότζο, Δημήτρη Γρηγορόπουλο και Ευαγγέλη Μίχο. Να είστε καλά, μείνετε στο Mega News.
0: Γεια σας, γεια σας.

0: των εφημερίδων, το Βήμα και τα Νέα.
1: 30 Σεπτεμβρίου. Στις 30 Σεπτεμβρίου του 1968, στο Δερβαίνη εκτυλίχθηκε μία από τις μεγαλύτερες σιδηροδρομικές τραγωδίες στην Ελλάδα, με 34 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες. Επιβατική αμαξοστοιχεία με κατεύθυνση την Αθήνα γεμάτη κόσμο πέφτει με ταχύτητα 80 χιλιόμετρων πάνω σε προπορευόμενη, επίσης υπερφορτωμένη επιβατική αμαξοστοιχεία που είχε ακινητοποιηθεί 500 περίπου μέτρα πριν το σταθμό Δερβενίου στην Κόρινθο. Μοιραία συγκυρία ότι τις ημέρες εκείνες διεξαγόταν το ψευδοδημοψήφισμα για το Σύνταγμα της Χούντας, με αποτέλεσμα τα τρένα να είναι ασφυκτικά γεμάτα από επιβάτες που είχαν ταξιδέψει προς τις πόλεις και τα χωριά τους προκειμένου να ψηφίσουν. Γράφει το Βήμα της 1ης Οκτωβρίου 1968. Σφοδρότατη σύγκρουση δύο αυτοκίνητα αμαξών με πολλούς νεκρούς και τραυματίας εσημειώθη σήμερον την 6η και 25η απογευματινή εις το Δερβαίνη Κορινθίας. Οι δύο αυτοκίνητά άμαξες κατευθύνονται προς την Αθήνα και ήσαν πλήρης επιβατών, κυρίως εκλογέων που επέστρεφαν στην Αθήνα από τις ιδιαίτερες τους πατρίδες. Τα βαγόνια των δύο αυτοκίνητα αμαξών συνεθλίβησαν με αποτέλεσμα να πολτοποιηθούν πολλοί επί των επιβατών και να τραυματιστούν πολλές δεκάδες εξ αυτών. Σύμφωνα με τα νέα της 1ης Οκτωβρίου 1968, το δυστύχημα οφείλεται σε λιποθυμία επιβάτου της 304 αμαξοστοιχίας, η οποία ερχόταν από την Κυπαρισία στην Αθήνα και προηγείται της 306, που είχε και αυτή την ίδια κατεύθυνση κατά 10 λεπτά της ώρας. Δύο είναι οι εκδοχές που έγιναν αφορμή της τραγωδίας. Ελιποθύμησε μια ηλικιωμένη γυναίκα, η κατάσταση της οποίας εκρίθη από ορισμένους επιβάτες ως σοβαρή. Ένα μικρό παιδί έπαθε δηλητηρίαση από τη ρή και η μητέρα του επανικοβλήθη. Όπως και να έχει το πράγμα, ο ένας από τους λόγους αυτούς έγινε αφορμή κάποιος από τους επιβάτες να σύρει τον μοχλό κινδύνου. Ο μηχανοδηγός της αμαξοστοιχίας ετροχοπέδησε στο σημείο εκείνο για να ειδεί τι συμβαίνει. Μετά την αναγκαστική στάση της αμαξοστοιχίας Κυπαρισίας Αθηνών, λίγα λεπτά αργότερα ερχόταν η δεύτερη αμαξοστοιχία που κυλούσε στις ίδιες ράγες που είχε σταματήσει η πρώτη και με την ίδια κατεύθυνση. Αλλά στο σημείο εκείνο υπήρχε μία καμπή. Έτσι, ο μηχανοδηγός της δευτέρας αμαξοστοιχίας δεν αντελήφθη ότι λίγα μέτρα μπροστά του βρισκόταν σταματημένο το τρένο των 14 βαγονιών και δεν έκοψε ταχύτητα. Αποτέλεσμα, 15 βαγόνια με μεγάλη ταχύτητα έπεσαν πάνω στα σταματημένα. Η πρόσκρουση υπήρξε σφοδρότατη. Ακολούθησαν σκηνές πανικού και τρόμου και κυρίως τα τρία τελευταία βαγόνια του πρώτου σειρμού. Τόσο ο μηχανοδηγός της πρώτης αμαξοστοιχίας, όσο και ο προϊστάμενος αυτής, εγνώριζαν ότι ακολουθούσε η δεύτερη αμαξοστοιχία. Γιατί λοιπόν το προσωπικό της δεν προειδοποίησε με τις ερυθρές σημαίες ή τα ερυθρά φανάρια ότι η αμαξοστοιχία ευρισκόταν εν στάση? Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το Σωματείο των Σιδηροδρομικών τις ημέρες εκείνες, οι σιδηροδρομικοί έτρεξαν με το σήμα αναχείρας να καλύψουν την ασφάλεια της θαυμευσάσης αμαξοστοιχίας, όμως λόγω του μεγάλου μήκους αυτής, υπέρ τα 200 μέτρα, ο ΣΠΕΦΣΑΣ εκάλυψε την απόσταση αυτήν και πλέον έτερα 150 μέτρα, αλλά η δευτέρα απόστασης δεν είναι το αρκετή να προλάβει το δυστύχημα.
0: Χαρτί και μελάνι. Επιμέλεια, παρουσίαση, Γιάννης Διαμαντής. Γεγονότα και πρόσωπα που σημάδεψαν την ημέρα μέσα από ντοκουμέντα του Ιστορικού Αρχείου των Εφημερίδων, το Βήμα και τα Νέα.
2: Mega News 104,6.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 7 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο Εύη Βυσβάρδη. Καταπέλτης είναι το βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου για το μπάζωμα του χώρου της τραγωδίας στα Τέμπη, καθώς αποδίδει βαρύτατες ευθύνες στους παραπεμπόμενους στο ειδικό δικαστήριο για παρεμπόδιση του έργου της δικαιοσύνης και των ερευνών. Η ανώτατη δικαστική, υιοθετώντας την πρόταση του αντιεισαγγελέα του Αριού Πάγου, παραπέμπουν αμετάκλητα τον πρώην υφυπουργό Χρήστο Τριαντόπουλο και τον πρώην περιφερειάρχη Κώστα Αγοραστό, μαζί με τρεις ακόμη υψηλόβαθμους αξιωματούχους. Σύμφωνα με το σκεπτικό, οι κατηγορούμενοι προχώρησαν αυθαίρετα και χωρίς δικαστική έγκριση σε επίστρωση του χώρου με χαλίκια και πίσα. Επιπλέον, οι ενέργειες αυτές έγιναν σε χρόνο που δεν είχαν ακόμη εντοπιστεί όλες οι σωροί των θυμάτων, αποστερώντας από τις αρχές και τις οικογένειες κρίσιμο αποδεικτικό και βιολογικό υλικό. Το βούλευμα τονίζει ότι σκοπός της παρέμβασης ήταν, δυσχεραίνοντας τις έρευνες για τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων, να επέμβουν αθέμητα στην ενεξελίξη ανακριτική διαδικασία, από την οποία προέκυπταν ποινικές ευθύνες για συγκεκριμένα πρόσωπα. Τέσσερις νέες παρεμβάσεις για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από το Υπουργικό Συμβούλιο. Πρόκειται για αύξηση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης στα 20 λεπτά, συγκράτηση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης κάτω από τα 1,75 ευρώ, διεύρυνση της ρύθμισης οφειλών από τις 72 στις 120 δόσεις και αυστηροποίηση του πλαισίου για τους servicers. Την ίδια ώρα, ο Πρωθυπουργός, με επιστολή του προς την Ούρσουλα Φόντερ Λάιν, προτείνει τη δημοσιονομική εξαίρεση των μέτρων στήριξης από τα ελλείμματα και την αξιοποίηση των πρόσθετων εσόδων ΦΠΑ για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας. Σφοδρή κριτική από ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη κάνουν λόγο για ανεπαρκή μέτρα, φορεπιδρομή και κυβερνητικό πανικό απέναντι στην ακρίβεια. Το πράσινο φως νωρίτερα για συνολικά 20.870 προσλήψεις στο δημόσιο δόθηκε στις συνεδρίες του Υπουργικού Συμβουλίου. Στόχος είναι η ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας, της τοπικής αυτοδιοίκησης, των μεταφορών, καθώς και των δημόσιων πανεπιστημίων, αλλά και της δικαιοσύνης και της ΑΔΑΕ. Θα παραμείνει προσωρινά κρατούμενη η 46χρονη κατηγορούμενη για την υπόθεση της Μαρφίν μετά την απόρριψη της προσφυγής της κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης από το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Αθηνών. Οι συνηγοροί της υπογραμμίζουν ότι η 46χρονη αποκόπτεται βία από την 5χρονη κόρη της. Στο σενάριο ότι ένας από τους πιλότους της πτήσης της Fly Dubai είχε σκοπό να ρίξει το αεροσκάφος, επέμεινε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου, δηλώνοντας ότι τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί δείχνουν προς αυτή την κατεύθυνση. Ο ύποπτος έχει συλληφθεί και ανακρίνεται από τις αρχές της Σαουδικής Αραβίας. Τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε ο 16χρονος ποδοσφαιριστής του Βίρονα Καβάλας διερευνούν οι αρχές. Σε μια διεκδίκηση της μπάλας, ο άτυχος αθλητής βγήκε εκτός του αγωνιστικού χώρου και προσέκρουσε με το πίσω μέρος του κεφαλιού του στην περίφραξη του γηπέδου και ερευνάται το κατά πόσον το γήπεδο πληρούσε τις προβλεπόμενες προδιαγραφές ασφαλείας. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σήμερα το απόγευμα στην Εθνική Οδό Πύργου Κυπαρισίας, όταν δύο γιοταχή αυτοκίνητα συγκρούστηκαν με τοπικά. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν συνολικά 6 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και 2 παιδιά. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της πυροσβεστικής, οι οποίες προχώρησαν στον απεγκλωβισμό των τραυματιών, καθώς και δυνάμεις της αστυνομίας για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και τη διερεύνηση του περιστατικού. Ανεστάλλη η εκτέλεση της Κρίστα Πάικ στο Τένεσι μία ώρα πριν από την προγραμματισμένη έναρξή της σήμερα. Το Ομοσπονδιακό Εφετείο εξετάζει αν είχαν ληφθεί υπόψη οι καταγγελίες της για παιδική κακοποίηση πριν από την επιβολή της θανατικής της ποινής. Η Πάικ δολοφόνησε μία συμμαθήτριά της το 1995 και η εκτέλεσή της θα ήταν η πρώτη εκτέλεση γυναίκα στο Τένεσι εδώ και τουλάχιστον 200 χρόνια.
2: Αθλητικές ειδήσεις.
3: Η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου υποδέχεται αύριο βράδυ στην Τούμπα την Ολλανδία και θέλει να κάνει το 3-3 στο Nations League. Η Γαλανόλευκη ολοκληρώνει την προετοιμασία της για τον μεγάλο αυριανό αγώνα με την σημερινή προπόνηση που θα ξεκινήσει στις 7.30. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
4: Αύριο Πέμπτη στην Αττική θα έχουμε κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 22 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 5 με 7 μποφόρ και στα ανατολικά τοπικά έως 8. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει αρκετή ηλιοφάνεια με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τόπους. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 25 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα είναι κυρίως βόρειο, βορειοδυτική 2 με 4 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν στην Ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, την Κεντρική και Ανατολική Στερεά, την Ανατολική Πελοπόννησο και την Κρήτη, καθώς και κατά τόπους στις Δυτικές Κυκλάδες και τα νοτιότερα Δωδεκάνησα. Τα πιο αξιόλογα και κατά τόπους έντονα φαινόμενα θα εντοπίζονται στην Κρήτη, κυρίως στα θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα των Χανίων και του Ρεθύμνου, όπου αναμένονται και πολύ μεγάλα ύψη βροχής. Στη Θράκη και το Βορειοανατολικό Αιγαίο θα σημειωθούν σύντομες και ασθενείς τοπικές βροχές, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα έχουμε αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα είναι βόρειο 6 με 8 και τοπικά 9 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή, φτάνοντας στους 22 με 24 βαθμούς στα ανατολικά και νότια και τους 25 με 26 στα δυτικά και τα βόρεια, με τοπικά 27 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
3: Δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο της Κηφισίας στο ύψος του Ψυχικού λόγω ακινητοποιημένου οχήματος. Αυξημένη κίνηση αυτήν την ώρα και στην άνοδο της Κηφισίας από το Χαλάνδρη μέχρι Μαρούσι, καθώς και στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας. Αυξημένη κίνηση και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, από Μεταμόρφωση μέχρι Ηράκλειο. Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες τανέα.gr και το βήμα.gr. Τίτλοι ειδήσεων στις 7.30. Ακολουθούν Βαγγέλης Μίχος, Κώστας Γκόντζος, Δημήτρης Γρηγορόπουλος.
2: Mega News 104,6. Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
5: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
6: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
5: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.

Χαρτί και μελάνι. Επιμέλεια, παρουσίαση, Γιάννης Διαμαντής. Γεγονότα και πρόσωπα που σημάδεψαν την ημέρα μέσα από ντοκουμέντα του Ιστορικού Αρχείου.

0: εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Hello στο νέο τεύχος. Πριγκίπισσα Kate, Tom Cruise, Στέμα και Hollywood. Η Kate πρωτοστατεί στον εξυγχρονισμό της μοναρχίας. Σίλια Κριθαριώτη, Heidi Klum. Η εκθαμβωτική εμφάνιση στο Μιλάνο και η αποθέωση από το διεθνή τύπο. Παύλος Ντεγκρές, Άννα Μαρία, Μαρί Σαντάλ. Οικογενειακή έξοδος. Συνέντευξη Ρένα Λίκου. Hello, κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.
3: Cleansed τη Sarah Kane. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Μια ελεγεία για τον έρωτα και την ελευθερία. Ένα σκληρό ποίημα ύμνος στην ανθρωπότητα. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρη Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Εξενταβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκης Εγκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
4: Αγάπαμε ή σκότωσέ με.
3: Cleansed. Προπόληση more.com.

0: Εδώ είμαστε οι Βαρίστες, Γκότζος Γρηγορόπουλος Μίχος, το Mega News 104,6 στην 30η ημέρα του χρόνου, 300 γράφει σήμερα το κοντέρ, η τελευταία ημέρα του Σεπτέμβρη.
1: Σωστά.
0: Από αύριο ξεκινάει ο Οκτώβρης. Το φάγαμε και το 2026, για όσους δεν το έχετε καταλάβει.
1: Σιγά σιγά.
0: Λοιπόν, πάμε για ένα δυνατό δίωρο. Βαρίστες, επαναλαμβάνω, στοιχεία επικοινωνίας, τα διαβάζω. Τηλέφωνο 211-016-1046, για Viber και WhatsApp 69-81-04-10-46, 69-81-04-10-46 ή meganews104.6. Στούντιο παπάκι meganews104.1046.gr για τα email. Νατάσα Βαλιάνου στο τηλεφωνικό κέντρο. Ηλέκτρα Ασιθιανάκη από την Κρήτη και όχι από την Καρδίτσα, όπως λέει ο Γκότζος. Φροντίζει για τους καλύτερους ήχους, παίζει με τα κουμπάκια. Ενώ ο Σάββας Παναγιωτίδης είναι κλασικά ο κορυφαίος, ο best producer.
1: Έτσι, έτσι. Καταπληκτικά, καταπληκτικά. Λοιπόν, την καλησπέρα μου.
0: Σήμερα παίζει ο Παναθηναϊκός.
2: Καλησπέρα.
1: Σήμερα παίζει ο Παναθηναϊκός μπάσκετ, παίζει και ο ΠΑΟΚ μπάσκετ. Με τη Μανρέσα.
0: Θες όμως, όταν είπες ότι παίζει ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ, δεν θυμήθηκες να πεις ότι παίζει και ο Άρης για
1: το είπα,
0: λέμα.
1: Το είπα.
0: Πολύ μετά,
1: με διαβάλεις.
0: Όχι στο ξεκίνημα της εκπομπής. Δεν ξέρω, σήμερα που παίζει ο Παναθηναϊκός στο γήπεδό του με τόσες απουσίες κόντρα στη Βιλερμπάν, μεγάλος άσος, μας είπες ότι παίζει και ο ΠΑΟΚ με τη Μανρέσα σε ένα κατάμεστο παλατάκι. Παλατάκι το λένε ακόμα.
1: Τέλος πάντων, ναι, παλατάκι σε αυτό το. Το κλειστό του ΠΑΟΚ, για να το λέμε καλύτερα, γιατί κλειστό του ΠΑΟΚ, ναι. Ναι, και αρχίζει το παιχνίδι και σύντομα, έτσι, σε 17 λεπτάκια θα έχουμε μια ενημέρωση να βλέπουμε.
0: 9 και 4 το Παναθηναϊκός
1: Άκτορ. 9 και 4 το Παναθηναϊκός Άκτορ Βιλερμπάν. Δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι εντός έδρας για τον Παναθηναϊκό. Είναι λιγάκι περίεργο το πρόγραμμα, τα εξηγήσαμε και χθες.
0: Εγώ για να προβοκάρω, νιντριγκάρω και όλα τα άρω τον Γρηγορόπουλο. Γκότζο, είσαι καλά?
2: Ναι, μια χαρά. Παρακολουθώ.
0: Θα ξεκινήσω κάπως αντίστοιχα με το που, όπως ξεκίνησε χθες ο Γρηγορόπουλος, που λέει συμπληρώνονται 28 μήνες από το.
2: Από το έπος.
0: Από το έπος, ναι, του Ολυμπιακού, το θρηλυκό έπος της κατάκτησης του Conference League. Λοιπόν, όχι, χθες το είπε ο Γρηγορόπουλος. Εγώ λοιπόν θα πω ότι σήμερα, σαν σήμερα, πριν από 4 χρόνια, έγιναν τα εγγένεια ενός θεματικού, ιστορικού, αγαπησιάρικου. Αγαπησιάρικου όχι μόνο από τους οπαδούς της ΑΕΚ, αλλά ακόμα και από τους οπαδούς του Ολυμπιακού. Έτσι. Ένα κλουβί κάστρο, ένα γήπεδο του κόσμου και όχι των Μαϊντανών, η Αγιά Σοφιά, η οποία σε αυτά τα 4 χρόνια στην Αγιά Σοφιά έχουν πανηγυρίσει 2 πρωταθλήματα οι ΑΕΚτζίδες και ένα κόφερες λίγη οι Ολυμπιακοί. Όπως έλεγε ο Μελισσανίδης.
2: Και μια ισοπαλία ο Παναθηναϊκός.
0: Σωστό. Όπως έλεγε ο Μελισσανίδης, που χωρίς τη δική του συμβολή αυτό το γήπεδο δεν θα γινόταν στα ιερά χώματα της Νέας Φιλαδέλφειας, ανεξάρτητα από το τι πιστεύει ο καθένας για τον Τίχρη, αυτή είναι η πάσα αλήθεια. Χωρίς το Μελισσανίδη δεν θα μπορούσε να χτιστεί εκεί το γήπεδο της ΑΕΚ. Ο Μελισσανίδης το αποκαλούσε καθεδρικό ναό των ιδεών, της ιστορίας, της πόλης, των αυτοκρατόρων, της μνήμης των προσφύγων. Έτσι το αποκαλούσε.
1: Εντάξει.
0: Ένα γήπεδο που υπάρχει πολύ, παραπέμπει πολύ σε Βυζάντιο και με τους Πυρσούς και με τα μουσεία, και γι' αυτό είπα θεματικό, όχι θεματικό, θεματικό.
1: Εντάξει, και το μουσείο της προσφυγιάς που υπάρχει μέσα της, που και από μικρασιωτική καταστροφή τα πάντα, αλλά και με διάφορα, είναι πάρα πολύ ωραίο μουσείο, έτσι. Η μοναδική φορά βέβαια που έχω πάει σε αυτό το γήπεδο, δεν στο κρύβω, ότι είναι ο τελικός του Conference, δηλαδή στα παιχνίδια του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ. Τη ΣΑΕΚ με τον Ολυμπιακό, δεν έχω πάει σε κάποιο από αυτά.
0: Πάντως δεν είναι τυχαίο, Δημήτρη, το γεγονός ότι η ΑΕΚ είναι πολύ δυνατή. Εκτός από το ότι είχε καλές ομάδες και με τον Αλμέιδα και με τον Νικόλιτ, της δίνει ένα μπουστάρισμα τρομερό.
1: Τεράστιο.
0: Όθηση το γήπεδο.
1: Τεράστιο.
0: Δεν είναι τυχαίο, δηλαδή. Και οι αντίπαλοι το αντιλαμβάνονται.
1: Τεράστιο, τεράστιο.
0: Αυτό το πράγμα είναι πολύ σημαντικό και εντάξει. Όπως και στο Καραϊσκάκης. Τι γινόταν. Έτσι,
1: ναι.
0: Το νέο Καραϊσκάκης. Έτσι.
1: Ναι. Θεωρώ ότι το αντίστοιχο μπουστάρισμα που παίρνει η ΑΕΚ από το γήπεδό της, το βάζω και μισό, τέλος πάντων, σκαλάκι και πιο πάνω, μπορώ να σου πω.
0: Ναι.
1: Ξέρεις γιατί? Ίσως γιατί υπήρχε και αυτή τεράστια αναμονή. Ήταν πάρα πολλά τα χρόνια που ταλαιπωρήθηκε.
0: Χωρίς γήπεδο, ναι, χωρίς γήπεδο. Η προσφυγιά της ΑΕΚ, έτσι. Γιατί ο Παναθηναϊκός, εντάξει, τώρα θα φτιάξει το Βοτανικό, αλλά είχε τηλεοφόρο. Έπαιξε χρόνια.
1: Ναι, έπαιξε χρόνια στο Ολυμπιακό Στάδιο.
0: Δεν είχε γήπεδο. Είχε γκρεμιστεί, το είχε γκρεμίσει τότε επί γρανίτης. Θα γκρεμίσει και το γήπεδο. Ποτέ δεν γκρεμίζεται ένα γήπεδο, εν πάση περιπτώσει. Αυτά.
1: Λοιπόν, βρίσκεται σε εξέλιξη η συνέντευξη τύπου του Ιβάν Γιοβάνοβιτς εν ώψη του αυριανού μεγάλου αγώνα.
0: Γιατί το λένε Καρβέλα κάποιοι.
1: Εντάξει, μωρά, επειδή.
0: Λόγω μαλλιού, ε.
1: Φέρνει λίγο στην.
2: Γιατί μοιάζει με τη Βύση.
1: Νωρίτερα από τους παίκτες της εθνικής μας ομάδας εκπροσώπησε ο Παυλίδης.
0: Η αρχηγάρα.
1: Ναι, για μένα είναι αρχηγάρα, όπως το πες. Δηλαδή το λέω και το εννοώ. Και αυτά που είχαμε αναφέρει εμείς τότε στην ομιλία που έκανε πριν ξεκινήσει το παιχνίδι με τη Σερβία, τα θεωρώ πάρα πάρα πολύ σημαντικά.
0: Τις δηλώσεις του μετά το μάτς με τη Σερβία.
1: Τις δηλώσεις του μετά το μάτς. Ακόμα και τις δηλώσεις.
0: Την παρουσία του, πώς έπαιξε στο μάτς με την Γερμανία.
1: Ακόμα και η δήλωση που έχει κάνει σήμερα, φίλε, στη συνέντευξη τύπου. Είναι πάρα πολύ σωστή. Ο τίτλος είναι ότι έχουμε καταλάβει ότι όταν χαιρόμαστε πολύ, δεν μας βγαίνει σε καλό. Δηλαδή, ταπεινός και προσγειωμένος, έχει κάνει δύο τεράστιες νίκες η εθνική εκτός έδρας. Ο Παυλίδης παραμένει ταπεινός και προσγειωμένος. Έχουμε καταλάβει πολύ ότι όταν χαιρόμαστε πολύ, δεν μας βγαίνει σε καλό. Στο παρελθόν την έχουμε πατήσει. Μάθαμε από τα λάθη μας τα προηγούμενα προκριματικά και πιστεύω ότι αύριο θα πάνε όλα καλά. Ακόμα και για το ρόλο του που. Τον είδαμε έτσι να παίζει αυτό το ψευτοδέκαρο, να το πω έτσι, στο τελευταίο παιχνίδι. Είναι υπερβολή να λέμε ότι παίζω σαν τον Γκέιν, γιατί τον παρομοιάσαν και με τον Γκέιν. Μου άρεσε, έκανα πράγματα που ταιριάζουν στο παιχνίδι μου, προσπάθησα να δώσω ό,τι είχα και βγήκε σε καλό. Τέλος πάντων, εγώ τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή πλέον τον έχω έτσι πολύ top μες στην καρδιά μου. Και όχι επειδή είναι ένα καλό παιδί, ένας καλός χαρακτήρας. Βλέπω πράγματα δηλαδή σε αυτό το παιδί πάρα πάρα πολύ υψηλών προδιαγραφών ποδοσφαιρικά. Και θεωρώ ότι έχει ακόμα να δώσει πολλά και στον εαυτό του, στην καριέρα του δηλαδή, αλλά ακόμα και στην εθνική ομάδα.
0: Ο Παυλίδης, ο οποίος έφυγε στα 16 του χρόνια από τους Μπέμπιδες, μια ακαδημία που συνεργαζόταν με τον ΠΑΟΚ για να πάει στην Μπόχουμ, στη Γερμανία. Ο Παυλίδης, ο οποίος ο ΠΑΟΚ προσπάθησε τότε πολλές φορές να τον πείσει να τον ανεβάσει στην Τούμπα, αλλά δεν πήγαινε λόγω οικογενειακού περιβάλλοντος. Ο μπαμπάς του ήταν άρρωστος αριανός, ο παδός του Άρη, ναι, και δεν τον ήθελε και δεν ήθελε με τίποτα να τον δει στο.
1: Αλήθεια, στην Τούμπα. Δεν την ήξερα καθόλου αυτή την πληροφορία.
0: Επίσης, ο Παυλίδης έχει κατεβεί το 2014, φθινόπωρο του 2014, αυτό το έμαθα σήμερα και γι' αυτό το καταθέτω, έχει κατεβεί στην Αθήνα. Έχει δοκιμαστεί από την ΑΕΚ, τους έχει εντυπωσιάσει. Η ΑΕΚ το 2014 ουσιαστικά χτιζόταν μετά την περιπέτεια που είχε πέσει στη ΓΑΜΑ Εθνική, είχε ανέβει. Προοριζόταν για την ΚΑΠΑ 19, παρότι 16χρονος. Του είπανε ότι ναι σε όλα, δηλαδή σπίτι, να έρθουν κάποιος από το γονιό σου κάτω. Το βλέπαν ως project. Έπαιζε δεκάρι, δεν έπαιζε center for, έπαιζε πίσω από τον center for.
1: Και δεν προχωρήσε.
0: Δεκάρι. Τότε το μεγάλο του μείον δεν είχε τελειώματα στην εκτέλεση. Τα δούλεψε στην πορεία, βεβαίως. Και μετά έγινε και center for, ήταν δεκάρι. Το παιδί του είπε ναι. Αλλά επειδή είχε κλείσει να πάει να περάσει ένα δοκιμαστικό ένα μήνα πριν, είχε κλείσει για τον Νοέμβριο ή τον Δεκέμβριο του 2014, να πάει να κάνει ένα δοκιμαστικό μιας εβδομάδας στην Μπόχουμ. Τους είπε, αν δεν με κρατήσουνε, γιατί προτεραιότητα ήταν στο εξωτερικό, αν δεν με κρατήσουνε, έρχομαι στην ΑΕΚ. Και κάπως έτσι γράφτηκε η ιστορία, γιατί και τον κρατήσανε στην Μπόχουμ και μετά πήγε στην Βίλεμ από την
1: Ολλανδία.
0: Εκεί τον είδε ο Ραϊόλα Μακαρίτης, ο μεγάλος ατζέντης Μακαρίτης πλέον, τον πήρε, τον πήγε στην Αλκμαρ. Που ήταν συνεργαζόταν, στην Αλκμαρ εκτοξεύθηκε, μετά τον πήρε η.
1: Και η γνωστή ιστορία.
0: Και η γνωστή ιστορία. Αλλά δεν είναι τυχαίο ότι μπορεί και ανταποκρίνεται σε αυτό το ρόλο, δηλαδή μπορεί και παίζει με δύο φόρμες τον Παυλίδη και δεν είναι ο φουνταριστός ο Παυλίδης, αλλά λίγο πιο πίσω για να γίνεται δεκάρι, οχτάρι, ακόμα και έξι ως κόφτη σε κάποια σημεία, όπως έλεγε ο Γκότζος με τα τάκλινγκ κτλ. Και έτσι δεν χάνει παίχτες ανάμεσα στις γραμμές με τη δυνατότητα του Παυλίδη να παίζει αυτό το ποδόσφαιρο στη θέση αυτή.
2: Όλα τα φόρτ της εθνικής μπορούν να παίξουν αυτό το ρόλο. Ίσως ο Δουβίκας όχι.
1: Και εγώ θα έλεγα ο Δουβίκας όχι.
2: Αλλά και ο Τετέι μπορεί να το κάνει αυτό και ο Γιαννίδης.
1: Και ο Κοστούλας.
0: Ο Κοστούλας μπορεί.
2: Ο Κοστούλας είναι αυτός ο ρόλος του.
0: Ο Κοστούλας μπορεί. Ναι, ο Κοστούλας μπορεί. Ο Τετέι περισσότερο στα άκρα. Έτσι.
1: Σωστός. Αλλά μπορεί τέλος πάντων να παίξει δεύτερη θέση.
0: Είναι πιο ολοκληρωμένος όμως ο Παυλίδης, γιατί νομίζω ότι είναι καλύτερος και στις συνεργασίες. Δηλαδή, ο Παυλίδης δεν έχει αυτή τη 40. Συγγνώμη, οι άλλοι δεν έχουν τη 40-50 που έβγαλε ο Παυλίδης.
2: Όχι, είναι πιο ενεργός ο Παυλίδης αυτή τη στιγμή, πιο ζεστός.
1: Είναι και αυτό που λέει ο Κώστας.
0: Πιο έτοιμος βεβαίως.
2: Ο άλλος προσπαθεί να βρει τα πατήματά του, ο άλλος τώρα έρθει στον Παναθηναϊκό.
1: Παίζει όμως και αυτό συνέχεια.
2: Παίζει.
1: Γενικότερα όλα τα παιδιά αυτά παίζουν σωμάτως.
0: Φέτος παίζει.
1: Ο Δοδίκας πλέον είναι βασικός στην Κόμο.
0: Πέρυσι και τραυματισμό.
2: Πέρυσι ένα χρόνο σχεδόν ήταν έξω.
0: Ναι, το μισό χρόνο από τότε.
1: Για
0: τον Ιωαννίδη.
2: Τώρα προσπαθεί να ξαναβρει πατήματα.
1: Όχι. Μα και φέτος ο Ιωαννίδης έχει υπόψη από τον πάγκο ξεκινάει. Έτσι, κάτι αλλαγές έχει μπει. Δεν είναι ότι είναι.
0: Αλλά έχει το Σουάρες. Σουάρες λέγεται.
1: Ναι.
0: Που είναι σε δερφοράρα.
2: Εντάξει.
0: Μπροστά του. Μάλιστα.
1: Λοιπόν, θα δούμε. Μόλις ολοκληρωθεί και η συνέντευξη τύπου του Γιοβάνοβιτς, ακολουθεί και η τελευταία προπόνηση. Εντάξει, τώρα καταλαβαίνετε, σε αυτές τις τελευταίες προπονήσεις δεν γίνεται και τίποτε ιδιαίτερο. Έτσι, στα ευρωπαϊκά πρότυπα των ευρωπαϊκών διοργανώσεων, το συλλογικό εννοώ, θα είναι για 15 λεπτά ανοιχτή στους εκπροσώπους του τύπου. Δεν νομίζω ότι. Άλλωστε, εγώ δεν περιμένω και τίποτε έτσι συνταρακτικές αλλαγές στην δεκάδα. Δεν ξέρω τώρα ποια είναι η άποψή σας εν ώψη αυριανού αγώνα στην εθνική ομάδα.
0: Πρέπει να αμυνθούμε με συνέπεια, να έχουμε στο μυαλό μας, λέω εγώ, να υπηρετήσουμε το αμυντικό μας σχέδιο και να καταφέρουμε να αντιμετωπίσουμε την ταχύτητα, γιατί έχουν μια είδα στιγμιότυπα, μια επιθετική τριάδα μπροστά που είναι Φαν Μπόμελ.
2: Ο ένας δεν παίζει.
0: Σάμερβιλ. Ποιο.
1: Όχι τη επιθετική τριάδα.
0: Όχι,
1: ο Βαν Χέκε είναι.
2: Όχι, τη Λίβερπουλ, ο Χάκο.
1: Καλά, ναι, εντάξει.
0: Παίξαν αντί σε αυτόν τον. Με την Σερβία έπαιξε αυτό ο Μέρντικ που έβαλε και τα δύο γκολ. Εντυπωσιακό είναι. Φαν Μπόμελ, Σάμερβιλ.
1: Και ο Μέρντικ που είπε.
0: Μέρντικ. Και επίσης υπάρχει η παιχτούρα, γιατί όλο το παιχνίδι ήταν από εκεί, από τον Μπακ που γίνεται συνέχεια. Είναι ο Ευρωπαίος Χακίμι, ο Ολλανδός Χακίμι, ο Ντάμφρις. Όλο το παιχνίδι που ανοίγει με την ευκολία που ανοίγει τις αντίπαλες άμυνες.
1: Παραμένει ερχόμενος στην Ίντερ, γιατί είμαι και λίγο αδιάβαση. Είναι, παραμένει στην Ίντερ αυτός.
0: Και όπως πολύ σωστά είπε ο Παυλίδης, πρέπει να διαχειριστεί η ΑΕΚ, η εθνική, και τον ενθουσιασμό μετά από αυτά τα δύο σπουδαία διπλά. Εγώ θεωρώ ότι και η ισοπαλία είναι σπουδαίο αποτέλεσμα.
1: Ναι, εν τέλει όμως πάνω σε αυτό που σου είπα, δεν μου απάντησες.
0: Ότι.
1: Περιμένεις αλλαγές. Δηλαδή βλέπεις κάτι συνταρακτικό να αλλάζει την δεκαδά. Εγώ νομίζω ότι μια θέση στην επίθεση μπορεί να παίξει.
0: Δεν ξέρω τις μετρήσεις. Τζόλης και Καρέτσας έχουν ταλαιπωρηθεί. Και Παυλίδης έχουν ταλαιπωρηθεί πολύ. Έχουν μεγάλη ενέργεια καταθέσει. Τον Γκουρμπέλι τον έκανε, το έκανε διαχείριση, έπαιξε 30 λεπτά την Κυριακή. Καμπάκο Τσιμίκας.
2: Θα ξεκινήσει ο Γκουρμπέλι.
1: Και εγώ έτσι πιστεύω ότι θα ξεκινήσει.
2: Ο Τσιμίκας. Δεν ξέρω ο Ζαφίρης πόσες δυνάμεις έχει. Γιατί και αυτός έπαιξε δύο παιχνίδια ολόκληρα και τρεχάτα που.
1: Εμένα το Γκουρμπέλι Ανδρούτσος μου άρεσε περισσότερο από το Ζαφίρης Ανδρούτσος. Θα μου πεις τώρα κάθε παιχνίδι είναι και διαφορετικό.
0: Για 30 λεπτά και στο τέλος όταν και οι Γερμανοί ήταν το κακό τους διάστημα.
1: Έχεις δίκιο. Εγώ βλέπω μια αλλαγή στην επίθεση. Πιστεύω ότι δεν θα ξεκινήσω τετέι αυτή τη φορά. Και πιστεύω ότι θα υπάρχει και μια διαχείριση χρόνου του Καρέτσα. Ούτως ή άλλως, να ξέρετε, φοβερό και αυτό.
0: Το Δουβίκα που έπαιζε Ολλανδία πριν πάει στην Κόμο, τον βλέπεις να ξεκινάει?
1: Όχι. Εσύ, Κώστα.
2: Το Τζάμπρα στη θέση του Καρέτσα.
0: Τι εξτρέμ, όχι.
1: Να τον βάλει, όχι μόνο. Ήταν πολύ εξτρέμ.
2: Εκεί δεν έπαιξε.
0: Εντάξει, τον βάζει ο Νίστρο.
1: Νομίζω να ξεκινήσει ο Σάλιακα.
0: Όχι, δεν το κατάλαβε.
1: Ναι, κατάλαβα τι λέει και μπροστά δεν θα κάνει τέτοια.
0: Είπε το Τζάπρα μπροστά από το δεξιμπάκ το Σάλιακα.
1: Το κατάλαβα, το κατάλαβα. Νομίζω ότι είναι πολύ εξτρέμ και δεν υπάρχει και λόγο να γίνουν τόσο εξτρέμ πράγματα. Εγώ βλέπω μια.
2: Αλλά αντέχουν, λέμε, ρε Μίτσο. Αν μπορεί να μην αντέχουν κάποια παιδιά.
1: Κοίτα, πήγα να πω.
2: Ήταν πολύ σκληρά και τα δύο παιχνίδια.
1: Δεν ξέρω τώρα αν.
0: Ενεργειακά, ναι, πολύ καλά.
1: Αν έχετε πληροφορηθεί τι έχει γίνει σήμερα νωρίς, γιατί ήταν νωρίς βγήκε αυτό το δημοσίευμα. Υπήρχε δημοσίευμα από τη Γερμανία, πρόσεξε από τη Γερμανία, που έλεγε ότι ο Καρέτσας δεν θα παίξει και στα δύο παιχνίδια της Εθνικής με Ολλανδία και Γερμανία και θα γίνει διαχείριση στον χρόνο του. Προφανώς τώρα οι Γερμανοί δεν το έγραψαν τυχαία. Είμαι βέβαιος ότι μετά την περιπέτεια υγείας που πέρασε το παιδί.
0: Μπορεί να το έχει ζητήσει και η Ντόρτμουντ.
1: Ναι, αυτό ακριβώς. Ότι υπάρχει κάποια επικοινωνία. Είμαι
0: επειδή
1: βέβαιος.
0: Υπάρχει το ιατρικό απόρριτο, εδώ όντως υφίσταται ιατρικό απόρριτο, να έχει ενημερώσει η Ντόρτμουντ ότι θα πρέπει να γίνει διαχείριση και δεν μπορεί να παίξει ακόμα 2-90 λεπτά. Επειδή ακριβώς προέρχεται από αυτό το.
1: Οπότε.
0: Δεν ήταν τραυματισμός.
1: Όχι, βέβαια.
0: Είχε σωριαστεί κάτω, έτσι.
1: Πρώτο παιδί έβγαλε.
2: Εγώ σοβαρά το λέω ότι δεν θα παίξω κρέτσι και θα ψάξει μια λύση από εκεί. Δεν ξέρω αν η λύση του θα είναι αντίστοιχη, που δεν υπάρχει βέβαια στην εθνική, αντίστοιχου τρόπου παιχνιδιού με τον Καρέτσα ή πιο συντηρητική λίγο έτσι. Κάποιο ένα παιδί που θα είναι μπροστά, αλλά στην ουσία θα προσέχει κέντρο και πίσω.
1: Ναι.
2: Γι' αυτό είπα το. Εγώ δεν το είπα για πλάκα τον Τζάπρα. Δηλαδή για μένα από το να βάλει το Μασούρα εκεί, ας πούμε.
1: Είναι προτιμότερο Τσάπρα.
2: Προτιμότερο είναι ο Τσάπρα για μένα.
1: Ναι.
0: Δεν νομίζω. Καταρχήν μην ξεχνάς και την εμπειρία, ρε φίλε. Υπάρχει εμπειρία. Ο Τσάπρας δεν έχει ξαναπέσει στην εθνική. Κλείθηκε από το παράθυρο επειδή ο Βαγιανίδης.
1: Ναι, είχε παίξει ένα φιλικό άνθρωπο.
2: Εντάξει, δεν έχει συγκρίνει την εμπειρία των δύο ανθρώπων, αλλά μόνο.
0: Δεν ξέρω τώρα τι άλλο. Το Ντετέι εκτός αν το βάλω. Ο Ντετέι δεν θα είναι συνεπής αμυντικά, δεν θα βοηθάει τόσο άλλο.
2: Μόνο αυτό. Δηλαδή ο μόνος που μπορεί να παίξει από εκεί είναι ή κανένα Ντετέι να πάει κανένα Κοστούλα.
0: Τον Μπέλκα τον έχει.
2: Δεν ξέρω τον
0: είναι έχει. Στην αποστολή ο Πέλκας.
2: Πρέπει να μας πιάνει. Είναι.
1: Μου φαίνεται ήταν. Αλλά τώρα, ναι, με... Γιατί για να έπαιζε Πέλκας εκεί.
2: Ναι.
1: Και είναι και με τον Πάουκ στα τελευταία του παιχνίδια. Ήταν και πολύ φορμαρισμένος. Αλλά νομίζω ότι δεν πρέπει να χώρεσε.
0: Είναι συνεπής, πιέζει. Μπορεί να παίξει και στα άκρα. Αριστεροπόδαρος βεβαίως. Αλλά τι με ανάποδο πόδι κτλ. Αυτό.
1: Λοιπόν, έχουν έρθει και τα πρώτα μηνύματα στο mail. Θα δω λιγάκι και τα βλέπω. Αναφέρεστε πολύ και στα χθεσινά παιχνίδια του μπάσκετ. Εντάξει, θα κάνουμε μια αναφορά, αλλά συνήθως έτσι πάμε περισσότερο με την επικαιρότητα. Άντε, επειδή βλέπω και μπόλικο μήνυμα για τον Ολυμπιακό, όπως καλησπέρα, πολύ καλός και δυνατός Ολυμπιακός θες στην Ζάλγκυρης. Δείχνει πλήρης η ομάδα, δυνατός άσος και περσινή παίχτες Γουόρντ Τζόζεφ πολύ ανεβασμένη και πολύ καλή κτλ. Αυτό τον τρίποντο να δούμε. Κατά γνώμη Τζόζεφ δεν έπαιξε χθες.
2: Βασίλης, τα λέει αυτά.
1: Ο Βασίλης.
2: Ναι. Βασίλη, πότε μάθες και μπάσκετ. Ρε. Μην φαλτσάριζε. Μια χαρά έχουν και άλλα.
1: Εκεί στην μπάλα μόνο.
2: Στα δικά μας, ρε, μην ασχολείστε.
1: Τώρα ο Ολυμπιακός σε δύο κουβέντες για το χθεσινό παιχνίδι. Το μισό το είδαμε εδώ, το άλλο το μισό το είδαμε στο σπίτι όσο προλάβαμε. Τώρα για μια ομάδα που έχει ξεκινήσει με 0 στα 12 τρίποντα. Εκεί ήταν ο Ολυμπιακός, 0 στα 12 τρίποντα. Μέχρι να πετύχει τα τρία του πρώτα στο τρίτο δεκάλεπτο, παρακαλώ. Και να πετυχαίνει εν τέλει 93 πόντους. Δείχνει, αν μη τι άλλο, και το πόσο έτσι επιθετικό πλουραλισμό έχει και πόσο βοηθιέται και από το Μοντέρο αλλά και από τις προσωπικότητες που εξακολουθεί να έχει στην ομάδα. Όποιοι έχουν δει το παιχνίδι, τα δύο τρίποτα που βάζει ο Φουρνιέ στο τελευταίο πεντάλεπτο, όταν μάλιστα νωρίτερα είχε 0 στα 3. Έχει 0 στα 3 και δεν τον νοιάζει, είναι άνιωθος. Λοιπόν, σηκώνεται, βάζει τα δύο τρίποτα πίσω ο Ολυμπιακός με τα δύο τρίποτα του Φουρνιέ και στη μία και στην άλλη περίπτωση πέρασε μπροστά. Πήρε μια πάρα πολύ σημαντική νίκη και βρίσκεται ήδη στην Μπολόνια για το παιχνίδι με την Βίρτους το αυριανό.
0: Άρα δικαιώνεις τον Κότζο.
1: Ναι.
0: Μας λες τώρα με πόσα τρίποντα ξεκίνησε.
1: 0 στα 12.
0: 0 στα 12. Ξεκίνησε με 0 στα 12, αλλά τελείωσε με τα δύο.
1: Ό,τι κοιτάμε το τελευταίο τρίλεπτο.
0: Τρίλεπτο τελείωσε με τα δύο του Φουρνιά και καθάρισε το παιχνίδι. Άσε μας, ρε Γρηγορόπουλε τώρα. Άσε μας με τη σφυριάρα.
1: Συμφωνώ.
0: Λοιπόν, πώς ακούσατε, μάθατε, ενημερωθήκατε πόσο τελικά ήρθε αυτό το φιλικό της ΑΕΚ με την Γκαλιθέα.
1: Κανένας δεν έχει πει.
0: Που έγινε χθες το πρωί στο.
1: Βέβαια, άκουσα κάτι. Στο από συνάδελφο το άκουσα και εξαίρετο. Δεν θα πω το όνομά του φυσικά. Ότι τελικά έπαιξε ακόμα και η Καλυθέα, επειδή είχε παίξει μια μέρα νωρίτερα στη Super League 2. Παρέταξε την ομάδα Β.
0: Ναι, ναι, και γι' αυτό δεν.
1: Και ότι και η ομάδα που έπαιξε από την ΑΕΚ ουσιαστικά ήταν η ομάδα Β.
0: Και η ενημέρωση για το πόσο ήρθε. 0-0, για να μην το. 0-0 το match. Ναι. Με πολλές δοκιμές και με παίκτες από την ΚΑΠΑ 19 και σε διαφορετικές θέσεις, όπως το Χρυστακόπουλο που τον προορίζει για δεξί μπακ. Τον δουλεύει για να είναι σε δύο μήνες έτοιμος να κάνει τα, όταν δεν παίζει ο Ρώτα. Τον έβαλε αμυντικό μέσο. 0-0 πάντως, όπως έμαθα.
1: Ο συνάδελφος που άκουσα εξαίρετος, γιατί είσαι σε πιο μπροστά και σε παραδέχομαι, είπε μέχρι το 60 λέει, που ασχολήθηκα ήταν 0-0. Αυτό είπε, ότι μέχρι το 60. Λοιπόν, τώρα αυτό το σύνθεση ανάγκης που λες, ρε φίλε Μιχάλη, ότι θα παίξει ο Παναθηναϊκός και ότι το μόνο ενθαρρυντικό νέο ήταν η προπόνηση του Χέις Ντέιβις. Πράγματι, ο Χέις Ντέιβις στο shoot around που κάνανε νωρίτερα βγήκε και μάλιστα ήταν και χωρίς να έρθει στο χέρι και έκανε σουτάκια. Οπότε λέει το πιο πιθανό είναι να μπει 12 την Παρασκευή. Θυμίζω ότι την Παρασκευή ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί την Μακάμπη. Έχει πράγματι σοβαρές απουσίες ο Παναθηναϊκός, αλλά έχει και ένα πάρα πολύ πλούσιο ρόστερ. Λοιπόν, πρώτο διάλειμμα, έχει μπει στο στούντιο Εύη Βυσβάρδη για τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων στις 7.30 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο Εύη Βυσβάρδη. Καταπέλτης είναι το βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου για τον μπάζωμα του χώρου της τραγωδίας στα Τέμπη, καθώς αποδίδει βαρύτατες ευθύνες στους παραπεμπόμενους του ειδικό δικαστήριο για παρεμπόδιση του έργου της δικαιοσύνης και των ερευνών. Σύμφωνα με το σκεπτικό, οι κατηγορούμενοι προχώρησαν αυθαίρετα και χωρίς δικαστική έγκριση σε επίστρωση του χώρου με χαλίκια και πίσα. Επιπλέον, οι ενέργειες αυτές έγιναν σε χρόνο που δεν είχαν ακόμη εντοπιστεί όλες οι σωροί των θυμάτων. Νέες παρεμβάσεις για στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Αύξηση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης στα 20 λεπτά. Συγκράτηση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης κάτω από τα 1,75 ευρώ. Διεύρυνση της ρύθμισης οφειλών από τις 72 στις 120 δόσεις και αυστηροποίηση του πλαισίου για τους servicers. Σφοδρή κριτική από το ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη κάνουν λόγο για ανεπαρκή μέτρα, φοροεπιδρομή και κυβερνητικό πανικό απέναντι στην ακρίβεια. Το πράσινο φως για συνολικά 20.870 προσλήψεις στο δημόσιο δόθηκε νωρίτερα στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. 119 περιπτώσεις οδοντιατρίων που διαφήμιζαν επεμβάσεις για μπότοξ εντοπίστηκαν στην πλατφόρμα MedWorks στις πρώτες 10 ημέρες της λειτουργίας της. Ανακοινώθηκε και η σύσταση επιτροπής που θα εξετάσει το θεσμικό πλαίσιο για την ευεξία. Θα παραμείνει προσωρινά κρατούμενη η 46χρονη κατηγορούμενη για την υπόθεση της Μαρφίν μετά την απόρριψη της προσφυγής της κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης από το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Αθηνών. Επίγουσα διακομιδή μωρού 14 μηνών με πλωτό ασθενοφόρο στήθηκε από την Πάτμο στη Λέρο. Το παιδί είχε καταπιεί ράβδο καπνού από ηλεκτρονικό τσιγάρο και κρίθηκε αναγκαία η άμεση διακομιδή του. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές αύριο στην Αττική, μέχρι 22 βαθμοί θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 8. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
0: Mega News 104,6.
1: Sign Out Loud. Μια ημέρα με νόημα από το Mega News 104,6. Ραδιόφωνο προσβάσιμο για όλους, χωρίς εξαιρέσεις. Κάθε πρώτη Τρίτη του μήνα, το Mega News 104,6 μεταδίδει τις εκπομπές του στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Από το site του meganews1046.gr και από την υβριδική τηλεόραση του Mega. Sign Out Loud. Ραδιόφωνο για όλους. Αυτή την Τρίτη μόνο από το Mega News 104,6. Με την υποστήριξη της ΔΕΗ.
2: Το έχω δει στο σινεμά.
3: Αφού το έχει δει στο σινεμά, ας το δει και στο θέατρο.
4: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλάμα Πρετεντέρη που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
5: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
4: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
6: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
7: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
6: Γιατί?
7: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2

0: Μέρος δεύτερο, πρώτου ημιχρόνου. Γκότζο, αρέσει αυτό το τραγουδάκι. Βλέπω το δάχτυλο όπως το.
1: Τεράστιο τραγουδάκι.
2: Οι ρυθμοί, γενικά. Εγώ
0: ο ρυθμός, ναι.
2: Πάμε τους ρυθμούς. Ωραία τραγουδάκι.
0: Ναι. Πεσμένο σε βλέπω.
2: Όχι, ρε, ίσα ίσα. Χαμήλωσα λίγο γιατί είναι ισχυρό ο αντίπαλο και χαμήλωσα τα μέτρα μου στο γήπεδο.
0: Παρεμπιπτόντω, Πέλκα δεν έχει κληθεί. Ευχαριστούμε τον producer που μα ενημερώνει, τον Παναγιωτήδη.
3: Όπω και για την άλλη την πληροφορία που μέκρασε έξω. Όχι, μα την έδωσε δηλαδή γιατί τώρα.
0: Πρέπει να το ξέρουμε.
2: Παίζει ρεάλ.
0: Έστει ρεάλ, εντάξει.
3: Ήρθε μήνυμα.
0: Ήρθε μήνυμα.
2: Όχι, το διάβασα το μήνυμα. Τι θα κάνω τον
3: πρωί. Αυτό λέμε, ήρθε μήνυμα.
2: Ήρθε μήνυμα από έναν φίλο.
0: 20 εκατομμύρια το καλοκαίρι τον πήρε ο Ρεάλ. Μια χαρά παίκτησε, φίλε.
2: Όχι, τα 20 εκατομμύρια για τη Ρεάλ είναι για κανένα πληρωματικό.
0: Α, ναι, ναι, ναι, ναι.
3: Έχει δίκιο το Τζάμπα, δηλαδή το είπε κυριολεκτώντας και έχει δίκιο. Αλλά προφανώς τώρα θα ήταν σε κανένα τελευταίο χρόνο συμβολέο ο Ντάμφρις, δεν θα ανανέωνα και τίποτα τέτοιο.
0: Όταν 20 εκατομμύρια δίνει ο Ολυμπιακός για τον Μπουέρτα ή 16 εκατομμύρια ο Παναθηναϊκός για τον Ουναχή, ρε φίλε.
3: Τώρα μιλάμε για άλογο δεξιά πλευρά.
2: Έρχονται στην Ελλάδα. Δεν πάνε στη Ρεάλ.
3: Σωστό και αυτό.
2: Στη Ρεάλ, εγώ αν ήμουν, θα πληρώνω να πάω.
3: Ναι, σωστό.
0: Ο Ντάμφρις γιατί να πληρώσει, ρε φίλε.
2: Γιατί δεν είναι εγώ.
0: Στην Ίντερ έπαιζε.
2: Αυτό σου λέει, γιατί δεν είναι εγώ. Εγώ είπα να πληρώνω, όχι ο Ντάμφρις.
0: Μαμό τα δεξιά μπακ είναι.
3: Ο σύντροφος Κώστας Γκοντζός είναι θαυμαστής, εραστής. Δηλαδή αγαπάει Ρεάλ Μαδρίτης.
0: Εγώ το είχε Ρεάλ.
3: Και εσύ.
2: Μίλα Ρεάλ.
0: Εγώ Ίντερ Ρεάλ.
2: Όχι, Ίντερ δεν μπορώ.
3: Δεν συμφωνώ με πουθενά, αλλά δεν πειράζει.
0: Στην Αγγλία Λίντς και Τότεναμ.
3: Αυτές οι δύο ομάδες.
0: Λίντς μικρός. Επειδή τότε αντίδραση δεκαετία του 70 με τα άσπρα η μεγάλη ομάδα της Λίντς και τη, που είχε αδικηθεί και σε ένα τελικό κυπέλλου
2: το Μίχα.
0: Ναι, πρωταθλητριών και μετά Τότεναμ με
2: Χόντλαρ
0: Ντίλες, ναι. Με Χόντλαρ Ντίλες, Κρούξ, Γκάλβιν.
3: Αυτό το Καραϊσκάκι, στο Καθατζόγλιο. Στο Καθατζόγλιο ήταν η Τσέλσι που είχε παίξει τελικό.
2: Νομίζω μία από τις δύο ήταν μετά. Έγινε δεύτερο μάτσο, παιδί μου. Νομίζω ναι, το πρώτο ήταν.
3: Λοιπόν, στο τηλεφωνικό κέντρο είναι Ατάσα Βαλιάνου 211-016-1046. 211-016-1046. Τα μηνυματάκια σας έρχονται στο Viber και στο WhatsApp. Είναι κοινός ο αριθμός. 698-104-1046. 698-104-1046. Φυσικά και στο Mega News 104.6. Και στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση, το στούντιο Παπάκι meganews1046.gr. Στον ήχο η Ηλέκθρα Ασιθιανάκη και στις επιλογές των υπέροχων μουσικών φυσικά και στην παραγωγή Γίγαντας Σάβας Παναγιωτίδη.
0: Γκότζο, που θα κάνεις παρέλαση?
2: Στην κόκκινη πλατεία.
0: Έχει στην Ελλάδα κόκκινη πλατεία?
2: Προφανώς έχει.
0: Πού?
3: Γκότζο, έχεις πάει κόκκινη πλατεία?
0: Εννοείται.
2: 7 φορές.
0: Ναι, ερωτήσει είναι αυτή. Έχω πάει εγώ, δεν έχει πάει.
2: Τώρα που είπατε Χόντλ, θυμάστε
0: και. Λένε Χόντλ, παιχτάρα.
2: Την εκκλητική Αγγλία με το καλύτερο κέντρο όλων των εποχών.
3: Για μένα είναι
2: η Χόντλ, Μπάρντ, Λίβερπουλ και ο Γκασκόιν.
3: Ναι. Μουντιάλ Ιταλία.
0: Ποιο έπαιζε ξάρι εκεί? Τέσσερι παίζανε. Ο Μπάρντ που ήταν το 11, ναι, το 10 ο Χόντλ, το 8 ο Γκασκόιν.
2: Μπροστά ήταν ο Πλατ και ο Λίνεκερ.
0: Ναι, ο Κλαφ.
2: Ο Πλατ.
3: Ο Πλατ. Ντέβιτ Πλατ.
0: Ναι, ναι. Εντάξει, καλύτερο κέντρο. Η Αγγλία τότε ήταν μπαλαδόρη. Αυτό είναι
3: η καλύτερη Αγγλία όλων των εποχών.
0: Καλά, η καλύτερη Αγγλία των εποχών και που είχε σηκώσει την κούπα.
3: Καλά, δεν του έχουμε δει, ρε φίλε.
2: Δεν του έχουμε δει αυτού.
3: Δεν του έχουμε δει.
2: Και αυτή η Αγγλία εδώ είναι πάρα πολύ καλή ομάδα.
3: Καμία σχέση με εκείνη, φίλε.
2: Εντάξει, ναι.
3: Καμία σχέση τώρα και εγώ υπερβολικό.
2: Εγώ δεν ξέρω ποια ομάδα άλλη θα μπορέσει να παίξει αυτή την Ισπανία όπω την παίζει η Αγγλία.
0: Μόνο η Ισπανία, παιδιά, εγώ που δεν είμαι Ισπανόφιλο, τη βγάζω το καπέλο.
3: Και εγώ.
0: Τη βγάζω το καπέλο. 50 μάτς αίτητη, 41.
3: 1000 μαζί με.
2: Δεν αυτό εννοώ, είναι η μπάλα που παίζει, ρε παιδί.
0: Αυτό ναι, ρε φίλε, ομάδα, αυτό λέμε. Ομάδα.
3: 4-1 την Κροατία. Για πλάκα.
0: Για πλάκα. Όταν λίγο πήρε μπροστά. Για Μάλ, 2 γκολ. Βίλιαμ, Σέβαλ.
3: Για πλάκα, φίλε. Για πλάκα.
0: Τρομερή. Χωρίς ουσιαστικά το μεγάλο center for, έτσι. Αλλά έχει όλε τι άλλε
3: θέσει. Του αλλάζει κιόλα αυτό μεταξύ εκεί.
2: Και όποιο βρει το σύστημα που παίζει η Ισπανία μου το πει και εμένα.
0: Εντάξει, μπάλα.
3: Ρε Κώστα, εντάξει, ναι, αυτό τώρα το θέλει. Αυτό προσπαθεί τώρα να στηρίξει αυτό που μα έλεγε εσύ και διαφωνούσαμε. Είμαι σίγουρο γιατί είσαι τόσο ξεροκεφαλό. Αυτό κάνει, ρε. Δεν σε ξέρω.
0: Όχι, ρε, βρε.
3: Βρε.
0: Αλλά και το ρε είναι πειραιώτικο. Τι
2: έχει το ρε, μου, σιγά τώρα μου.
0: Εγώ είμαι του βρε, είμαι πιο.
3: Το σύστημα που κάνει, που παίζει η Ισπανία, ότι δεν μα παίρνει την μπάλα με τίποτα. Να σου το πω έτσι απλά. Για δεν μπορεί να του την πάρει την μπάλα.
2: Προφανώς δεν
3: μπορεί. Κατάλαβες. Αυτό είναι. Τι να συζητάμε τώρα.
2: Μα αυτό είναι. Γιατί αυτό που λέμε του έδωσε την μπάλα. Και το λέμε λάθος. Στην ουσία του έδωσε το χώρο. Ποτέ δεν δίνουν την μπάλα.
3: Καλά, όταν δίνει το χώρο, δίνει και την μπάλα λίγο.
2: Δεν το ξέρω αυτό γιατί πρέπει να την κρατά. Και απλώ δεν μην βγαίνει, να προσέχει. Εσύ δεν παίζεις ποτέ μπάλα.
0: Στην ουσία λέμε το ίδιο. Απλά
2: δεν να πεις το ίδιο. Για να καταλάβω γιατί εγώ
0: κόλλημα.
2: Εσύ έπαιζες μπάλα μικρός.
3: Έπαιζα.
2: Ωραία.
3: Ναι.
2: Προσπαθούσες να δώσεις την μπάλα στον αντίπαλο.
3: Όχι.
2: Τότε τι είναι αυτό τους έδωσε την μπάλα.
0: Το ίδιο λέει και η Κωστάκη μου.
3: Κοίτα, στη θέση του έδωσε, του ρήματος έδωσε, βάλε το ρήμα άφησε. Καταλαβες.
2: Εγώ νομίζω ότι όποιος μπορεί να την κρατήσει δεν την αφήνει. Την αφήνουν ή τη δίνουν γιατί οι άλλοι είναι καλύτεροι εκείνη τη στιγμή και την παίρνουν.
0: Η Ισπανία μπορεί και την κρατάει, αυτό σου λέω.
2: Αν μπορεί να κρατήσει την μπάλα.
3: Είναι και ακραίο παράδειγμα αυτό, έτσι.
0: Ναι, εντάξει, ακραίο.
2: Τώρα βγήκε εσύ την ομαδάρα τη ομαδάρα. Η Ισπανία καταρχήν αυτό που έχει το κρατήσει είναι ότι είναι μπαλαδόροι όλοι, ακόμα και τα μπακ. Είναι μπαλαδόροι. Όλοι ξέρουν να κάνουν τρίπλε. Βασικό.
3: Καταρχήν ένα από του καλύτερου παίκτε αυτή τη εθνική είναι ο Κουκουρέγια. Τι ψάχνει.
2: Φυσικά και γι' αυτό πήγε στην καλύτερη ομάδα του κόσμου.
0: Να σου πω τώρα, υπάρχει όντως κόκκινη πλατεία στην Ελλάδα, υπάρχει?
3: Ναι.
0: Πού?
3: Στη Νέα Ιωνία.
2: Υπάρχει, μπορεί.
3: Όχι, δεν υπάρχει, πλάκα κάνω. Απλά λοιπόν, επειδή είναι
0: εγώ έτσι αρκετά.
2: Τώρα δεν έχουν κάνει λίγο εμπριμέ την πλατεία, αλλά τέλος πάντων. Εντάξει, ναι.
0: Βγήκε το πρόγραμμα της τέταρτης αγωνιστικής του Κυπέλου.
3: Τι είναι αυτό?
0: Και έχει αγώνες του Κυπέλου Ελλάδας.
3: Κυπέλου Ελλάδας.
0: Έχει αγώνες Τετάρτη 28 Οκτωβρίου. Για παράδειγμα, το μεγάλο ντέρμπι ΠΑΟΚ 9 και 4 Τούμπα. Πάω κάτι και τι.
3: Εννιάγεται.
0: Ναι.
2: Αυτό έχει κάνει αντίκρισμα, δηλαδή θα παίξει κάποιο ρόλο το αποτέλεσμα.
3: Και βέβαια.
0: Είναι league face, είναι από πέρυσι το κύπελλο.
2: Είναι league face, ρε παιδί μου, αλλά θέλω να πω.
0: Παίζουν ρόλο ποιοι θα είναι οι τέσσερι πρώτοι, πάνε
2: παιχνίδια.
0: Γλιτώνει παιχνίδια οι τέσσερι πρώτοι.
2: Αυτό, όχι ότι άμα χάσει, ξέρω θα αποκλειστεί.
0: Μα είναι τέσσερα
3: μέσα. Δέκα προκρίνονται, ούτω ή άλλω.
0: Αλλά οι τέσσερι δεν παίζουν μετά, πάνε κατευθείαν.
3: Στα πρώιμη τελικά, στην οκτάδα.
2: Αυτό που έκανε ο δικό μα πέρυσι με την Καβάλα.
3: Που έχασε για ένα γκολ και αναγκάστηκε να παίξει
2: το πάγκο μετά.
0: Η δική σας ομάδα παίζει με τον Άρη 5,5 ώρα στο ΆΚΑ 28 Οκτώβρη. Ο κάτοχος Όφη με την ΑΕΛ στην ΑΕΛ ΕΦΣΥ Αρίνα 7,5 ώρα Τετάρτη 28 Οκτωβρίου. Μαρκό Ολυμπιακός, ωραίο μάτς.
2: Θα πάω.
0: 3 η ώρα στάδιο Μαρκοπούλου. 3 η ώρα το μεσημέρι στο Μαρκόπουλο.
2: Θα έρθει Γκρουρόπουλο, σε φέρω εγώ μετά εδώ.
0: Εγώ γιατί να μην έρθω.
2: Ματσάρα θα είναι.
0: Εμένα δεν με θέλει, δεν πειράζει.
3: Πάμε όλοι.
2: Δεν έχει σχέση με τη Μαρκό.
0: Εγώ δεν έχω σχέση με τη Μαρκό. Τι λες,
2: ενώ ο Γρηγορόπουλος πήγε να έρθει εκεί για να πάρει τη γυναίκα.
0: Ο γιος μου που είναι ατζέντης, τρεις παίκτες έχει πάει. Τους καλύτερους παίκτες. Ατζέντης, τρεις παίκτες έχει πάει στη Μάρκο. Γιώχανσον, Μπεσίροβιτς και τον. Πώς το λένε, το στόπερ, τον Ισπανό του Αστέρα Τρίπολης που πήγε στη.
3: Τέλος πάντων, δεν θυμάμαι ποιον.
0: Βαλόρε, φίλε, τον. Μπάση περιπτώσει, το ξεχνάω. Λοιπόν, την Τρίτη έχει το Αστέρα Άκτορ Κηφισιάς στις 5.30. Τρίτη είναι 27 του Οκτώβρη και την Πέμπτη 29 του Οκτώβρη. Πανσεραϊκός Νίκη Βόλου και Βόλος Ατρόμητος.
2: Το Αγίου Δημητρίου δεν βάλανε κανένα μάτς.
3: Εντάξει, βάλανε την εθνική εορτή.
0: Είναι Δευτέρα, ρε φίλε, το Αγίου Δημητρίου.
2: Και τι έγινε.
3: Λοιπόν, να πούμε ότι σήμερα επίσης.
0: Έχει αγωνιστική η Σαββατοκύριακο, τι έγινε.
2: Ναι, ρε. Και πάλι τι έγινε.
3: Λοιπόν, μια και ασχολήθηκε με την επικαιρότητα ο Ευάγγελος και καλά έκανε, να πούμε ότι εδώ και λίγες ώρες έχουν τεθεί σε κυκλοφορία από τον Ολυμπιακό και τα εισιτήρια για το παιχνίδι με την Μαρσέιγ. Θυμίζω ότι ο Ολυμπιακός, με το που εκκινούν ξανά οι αγωνιστικές υποχρεώσεις, έχει ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, ταξίδι και στο καπάκι, ταξίδι στην Μασαλία για να παίξει με την Ολυμπίκ.
0: Πόσα εισιτήρια είναι?
3: 3.500 είναι τα εισιτήρια.
2: Με τον Παναθηναϊκό έχουν εξαντληθεί ήδη.
3: Μου φαίνεται όχι.
2: Όχι, έτσι.
3: Όχι. Μου φαίνεται όχι. Λοιπόν, να πούμε ότι.
0: 3.500 το
3: δεύτερο. Ναι. Η πλειονότητα των εισιτηρίων, παιδιά μου, έκανε μεγάλη εντύπωση και είναι έτσι και ένα θεματάκι που μπορεί να μας προβληματίζει εμάς ως ελληνικό ποδόσφαιρο γενικότερα. Είναι στα 15 ευρώ. Στα 15 ευρώ.
0: Κομπότι, τα ακούς. Κομπότι, τα ακούς. 15 ευρώ, κομπότι.
3: Για Μαρσέιγο,
0: φίλε του Γκότζου. 15 ευρώ.
2: Κομπότης, δεν τον έχω συναντήσει ποτέ μου, αλλά εν πάση περιπτώσει.
0: Τέλα, πλάκα κάνω.
2: Όχι, φίλο μου είναι, τον συμπαθώ. Δεν συμπαθώ μόνο σου γνωρίζω. Άμα ήταν, δεν συμπαθούσα ποτέ, ξέρω εγώ, τον Κάστρο. Παράδειγμα.
0: Το Φιντέλ,
2: Ναι, το Φιντέλ.
0: Τον Κομπότι, γιατί το συμπαθεί παρεπτόντω.
2: Μ' άρεσε η φυσιογνωμία του και το στυλάκι του. Μ' αρέσουν.
3: Για λέγε.
2: Λοιπόν, ο Κομπότι του Λιβαδιώτε δεν τα έχει τόσο. Για του άλλου τα έχει.
0: Ναι, ρε φίλε, όταν βάζει όμως τα εισιτήρια.
3: Καλά, οι Λιβαδιώτες ούτως ή άλλως 500 είναι αυτοί που πηγαίνουν στο γήπεδο.
0: Όταν βάζει 40 και 50 ευρώ στη Λιβαδιά, για αυτό το γήπεδο, για την ομάδα, έλα, σε παρακαλώ πολύ. Είναι σαν τους άλλους, να σου πω κάτι.
2: Δεν είπα τίποτα, ρε παιδιά. Ή δίκιο έχετε.
0: Γι' αυτό το συμπαθείς. Επειδή του τα.
3: Λοιπόν, προτεραιότητα έχουν όσοι.
0: Ο Μπέος είναι και πιο. Ξέρεις, έχει και.
2: Έχει πιο μεγάλο γήπεδο.
0: Ναι, αλλά και βάζει και χαμηλότερα εισιτήρια ο Μπέος.
3: Ναι, αλλά είναι ότι έχει και να δώσει.
0: Φιλολαϊκή πολιτική.
3: Έχει να δώσει 18.000 όμως. Έχει τη δυνατότητα να το κάνει, καταλαβες. Λοιπόν, προτεραιότητα οι κάτοχοι διαρκείας. 3.500 επαναλαμβάνω έχει πάρει ο Ολυμπιακός. Αυτό που μου κάνει εντύπωση και αναφέρεται και στην ανακοίνωση είναι ότι τα VIP εισιτήρια. Και εδώ προσέξτε τιμή, τα οποία τιμώνται, κοστίζουν 49 ευρώ για VIP εισιτήρια, 49 ευρώ έτσι. Αυτά τα εισιτήρια, όσοι προμηθευτούν αυτά τα εισιτήρια, που δεν θα είναι πολλοί φυσικά οι φίλοι του Ολυμπιακού που θα πάρουν αυτά τα VIP, συνήθως δίνουν 200, 250 κτλ. Αυτοί δεν θα μπουν και στη διαδικασία που θα πρέπει να συγκεντρωθούν για έλεγχο των εισιτηρίων στο σημείο που έχει επιλέξει η αστυνομία κτλ. Θυμίζω ότι είναι ένα ταξίδι που έχει έναν βαθμό επικινδυνότητας. Αναφέραν τα πάντα στην ανακοίνωση. Έχει βγει και.
0: Λόγω της αδελφοποίησης των οπαδών
3: τη Μαρσέη. Και γενικότερα όχι, δεν είναι και τα καλύτερα παιδιά.
2: Η κατάσταση εκεί στη Μαρσέη είναι μυστηρία.
0: Μασαλία.
2: Στη Μασαλία.
0: Η Μαρσέη που είναι, αν δεν κάνω λάθος, αν το θυμάμαι καλά, είναι στη ζώνη του υποβασμού. Έχει ξεκινήσει πολύ άσχημα.
2: Ολυμπίκ Μαρσέη.
3: Έχει ξεκινήσει άσχημα.
0: Ολυμπιακό Μαρσέη.
3: Εγώ ήμουνα στο περιφερειακό.
2: Τέφαγε 4 από
3: Στο γύρο πάλι, ναι.
2: 4-1
3: έφαγε. 4-1 έλεξε.
2: Κάποιος έλεγε Μαρσέη θα κάνει διπλό. Μπράβο.
3: Στο Καφατζόγλιο ήταν ο τελικός της Λίντς. Μας ενημερώνει ο φίλος και συνάδελφος Σάββας Παναγιωτήδης. Έτσι να σου πω κάτι από παλιά, και οπότε πιάνουμε τέτοια συζητήσεις, ξεφεύγουμε από την επικαιρότητα. Τι να κάνουμε. Εγώ ήμουν στο παιχνίδι του Ολυμπιακού το προηγούμενο. Όχι το προηγούμενο, έχει ξαναπέξει. Που νίκησε με το Φετβατζίδη. Αυτό δεν ήμουνα. Ήμουνα στο περίφημο παιχνίδι που ο Αλεξανδρής είχε κόψει σίγουρο γκολ του Μπατίστα. Είχαμε χάσει 3-1.
2: Τάκλι, εκείνο το φοβερό.
3: Απίστευτο, έτσι.
2: Τι ωραίο.
3: Έχει κλασάρει
2: ο
3: Μπατίστα.
2: Φοβερό τάκλι ήταν αυτό.
3: Λοιπόν, και έχει σώσει τον γκολ ο Αλεξανδρής αθελά του. Λοιπόν, σε εκείνο το παιχνίδι, πριν ξεκινήσει το παιχνίδι, επειδή τώρα υπάρχει αυτή η περίφημη αδελφοποίηση.
0: Βρίσιμο θα ρίξει τον Αλέκο, εσύ.
2: Κάτσε, αυτό δεν ήταν στο Μονακό.
3: Όχι.
2: Στη
3: Μαρσέη ήταν.
2: Μήπως
3: ήταν με την Ατλέτικο Μαδρίτης. Τέλος πάντων, ας μην
0: έχουμε μπλέξει τα μπούτια μας τα πάντα όλα.
3: Τα Γαλλία ήταν με την.
2: Όχι, τα μπούτια δεν τα μπλέκουμε, τα προσέχουμε.
3: Λοιπόν, σε εκείνο το παιχνίδι που είναι το παλιό βελοδρόμο, όπως καταλαβαίνετε, έτσι δεν το συζητάμε. Όλο το πέταλο των φανατικών της Μαρσέη, αν είναι για κανένας παλιός συνάδελφος που μπορεί να το επιβεβαιώσει, είχαν κάνει κορεό Παναθηναϊκού και ΑΕΚ. Τότε.
2: Μπράβο τους.
3: Για να πικάρουν τον Ολυμπιακό. Με τότε δεν είχε προκύψει η περίφημη αδελφοποίηση με τους ΑΕΚΖΙΔΕΣ.
2: Το παλεύανε ακόμα με ποιον από τους δύο.
3: Ναι, με ποιον από τους δύο. Τέλος πάντων. Αστεία πράγματα. Αυτό τώρα τα λέγα για τον Ολυμπιακό πολύ πολύ γρήγορα θα πω και θα σας δώσω τον λόγο. Εντάξει, εμένα με στεναχωρεί που βλέπω το Φρόιλερ να παίζει συνεχώς βασικό από την Ελβετία, αλλά και τι να κάνουμε.
0: Δεν τον βγάζει, παιδιά. Δεν τον βγάζει.
3: Αλλά και τι να κάνουμε, επαναλαμβάνω.
0: Είναι το κομπιούτερ, παιδιά. Είναι το κομπιούτερ. Είναι το κομπιούτερ της ομάδας. Γι' αυτό δεν τον βγάζει. Ξεκάθαρα.
3: Επειδή ποτέ δεν θέλω να κλαίω.
0: Κέρδισε η Ελβετία τη Σκωτία.
3: Εύκολα, έμεινε και με 10 παίκτες
0: στη Σκωτία. Από τη Σκωτία, από το δεκάλεπτο.
3: Τρία γκολ της έριξε. Ναι. Από άλλο συνάδελφο το άκουσα και το λέω γιατί δεν θέλω έτσι να. Καπηλεύομαι τέλος πάντων πληροφορίες. Που δεν είναι πληροφορία, έτσι. Από τότε που έχει προκύψει αυτή η θεωρία με τον Τζάκα, ο οποίος ξέρει, είχε πλαστογραφήσει το πιστοποιητικό εμβολιασμού COVID για να παίζει και ανακαλύφθηκε πρόσφατα και αναγκαστικά ούτε καν εθνική τον καλούν και γενικότερα έχει μπερδέματα. Είναι και ένας λόγος που παίζει συνέχεια ο Φρόιλερ.
2: Ναι.
3: Γιατί τις ψιλομοιράζονταν εκεί πέρα, δηλαδή ειδικά όταν ήθελε να κάνει rotation. Τώρα δεν λείπει και ο Τζάκα.
2: Ο Τζάκα είναι Κοσοβαρός.
3: Ελβετός.
0: Ή Αλβανός.
2: Τι είναι Αλβανός ή Κοσοβαρός.
3: Θυμάμαι καλά, Κοσοβάρος.
0: Κοίτα, έχει δίκιο ο Κότσος γιατί είναι μια εθνική Ελβετία, όχι τώρα. Πριν από πολλά χρόνια που ήταν γεμάτη Αλβανός και Κοσοβάρος.
3: Γεμάτη.
0: Το Κασάμι που είχε έρθει ήταν Αλβανός ή Κοσοβάρος.
3: Μου φαίνεται Κοσοβάρος. Κοσοβάρος μου φαίνεται. Βέβαια και ξέρεις και οι Κοσοβάροι ουσιαστικά το κομμάτι αυτό και τα λοιπά είναι Αλβανοί ουσιαστικά. Ρε,
0: ναι, μου, ξέρω,
2: ναι. Δεν το θέλουν όμως. Δεν ξέρω, έχει δίκιο ρε παιδιά ο Βασίλης.
3: Τι,
2: για το Δουβίκα λέει που είπα ότι στερήσει σωματικά προσόντα. Λέει για το Δουβίκα. Σε σχέση, με τους άλλους τρεις. Και λέει Τετέι 1,88, Ιωαννίδης 1,87, Παυλίδης 1,86, Δουβίκας 1,87.
0: Ναι,
3: δεν είπαμε κατά κύριο ότι στερήσε σημαντικά προσόντα.
0: Σε τεχνικά προσόντα είπαμε και σε συνεργασίες αν είπαμε. Ούτε αυτό το είπαμε σε τεχνικά προσόντα.
3: Ότι δεν μπορεί να παίξει αλλό που παίζουν και οι άλλοι.
0: Αυτό είπαμε. Δεν είπαμε σε σωματικά προσόντα.
3: Το παιδί αυτό παίζει ξεκάθαρα.
2: Εγώ δεν το ξέρω. Τόσο. Αυτά είναι τα ύψη.
0: Είναι ο γιος του Δουβίκα που έπαιζε, θυμάσαι, στο Παναπλιακό.
2: Τα ύψη είναι αυτά, όντως.
0: Ναι, ναι, αυτά
2: είναι. Δηλαδή ο Δουβίκας είναι πιο ψηλός από τον Παυλίδη.
0: Ναι, δεν είναι. Μπορεί να τα βρει, ρε παιδιά. Δεν είναι. Μπαίνει μέσα.
2: Ναι,
0: στο...
2: αυτό σου λέω, ρε, μου κάνει τίποτα.
0: Οκ, okay, μπαίνει και τα βλέπει.
2: Θέλω να πω, ρε παιδί μου, τη σωματοδομή κάποιου ανθρώπου, πώ σε κάνει πιο ογκώδη και έτσι φαίνεται πιο ψηλό. Γιατί ο άλλο είναι ταυρί, τεράστιο να πούμε Παυλίδη. Δηλαδή, άμα του έβλεπε
3: και. Θα... Είναι ταυρί, αλλά ξέρει και πάρα πολύ μπάλα.
2: Ναι, ρε παιδί μου, δεν θα μπορούσα ποτέ να πω ότι ο Δουβίκα είναι πιο ψηλό από εκείνο.
3: Και αυτό που είπε ο Βαγγέλη είναι πολύ αληθέ. Ότι είναι ένα παιδί που έχει δουλέψει πάρα πολύ. Εμένα, ειδικά στα τελειώματά του.
0: Όχι, μου το έπανε ο προπονητής που ήταν υπεύθυνος της Ακαδημίας, διευθυντής της Ακαδημίας της ΑΕΚ. Μου μετέφερε σήμερα αυτή την πληροφορία και μου είχε πει αυτό. Τον είχαμε σαν δεκάρι. Ήταν υστερούσε στην εκτέλεση, αλλά δούλεψε πάρα πολύ.
3: Ναι.
0: Και πήγε σε πρωταθλήματα Γερμανίας και Ολλανδίας που, που ναι. Και που τους δουλεύουν και αναδεικνύονται επιθετικοί, ρε φίλε.
3: Όχι, που τον βόλεψαν, είπα.
0: Και τον βόλεψαν, ναι, ναι, ναι.
3: Ένα παιδί που, για να φέρω έτσι κάτι επίσης από το παρελθόν, που τα τελειώματά του αρχικά ήταν από μέτρια ως κακά και τα δούλεψε και μάλιστα δούλεψε και τα δύο του πόδια, ξέρετε ποιος ήταν, έτσι. Και δούλευε, έμενε στο ready, όσο και αν αυτό ακουστεί υπερβολικό για κάποιους και μπορεί να νομίζουν ότι είναι και ψευδές, έμενε στο ready 2 ώρες αφού τελειώνει η προπόνηση για να δουλέψει τα τελειώματά του. Και έγινε αυτό που έγινε. Όχι. Ο Κώστας Μήτρογλου.
0: Μάλιστα.
2: Α.
3: Απίστευτη δουλειά έκανε στα τελειώματα.
0: Απλά ο Μήτρογλου δεν ήταν ποτέ αθλητής.
3: Έχεις δίκιο.
0: Δούλεψε όμως πάρα πολύ τα τελειώματα. Πρόσεξε τη διατροφή του.
2: Είχε πολύ προβλήματα τραυματισμών συνέχεια. Ρε.
0: Ναι, αλλά είχε, δεν πρόσεχε τη διατροφή του. Μου έχουν μεταφέρει ιστορίες, δηλαδή μου έχει πει ο Γιώργος Δόνης ότι έχει τελειώσει το μάτς, ήταν στον Ατρόμητο Δόνης, παίζανε στη Λιβαδιά, έπαιζε Champions League Ολυμπιακός το βράδυ, πήρανε τις πίτσες να τις φάνε μέσα στο, ξέρετε αυτές τις πίτσες μετά το μάτς, να τις φάνε μέσα στο πούλμαν για να προλάβουν να γυρίσουν να πάνε να δουν στην τηλεόραση και τον Ολυμπιακό στο Champions League. Καθόταν μπροστά ο Γιώργος Δόνης, κάποια στιγμή βλέπει το Μήτρογλου δίπλα του.
3: Και...
0: Κωστάκη, τι έγινε? Coach, έχω ένα πρόβλημα. Τι, δεν σ' αρέσει η πίτσα, του λέει. Όχι. Έχω συνηθίσει να τρώω την πίτσα με 2 κουτάκια κοκακόλα. Να σταματήσουμε σε κανένα περίπτωση να πάρω κοκακόλα.
2: Και εγώ έτσι τρώω την πίτσα, γιατί τι κακό.
0: Εσύ δεν
3: έχεις. Εσύ όμως δεν παίζεις μπάλα.
2: Νομίζω.
0: Σε προετοιμασία του Ολυμπιακού είχαν δώσει εντολή και είχαν εξαφανιστεί. Μου έχει μεταφερθεί ρεπόρτερ του Ολυμπιακού στο ξενοδοχείο. Δεν ξέρω, στην Ολλανδία και τα λοιπά, στην Αυστρία που ήταν και ποιος ήταν προπονητής, δεν θυμάμαι. Να εξαφανιστούν όλα τα.
3: Τα αναψυχτικά από τα ψυγιάκια.
0: Όχι του Ολυμπιακού που είχε πάει στη Φούλα. Και ποιος ήταν προπονητής στην Φουλάμ, ο Γερμανός, ο Μάγκατ, μου φαίνεται.
2: Εντάξει, τότε όπου ήταν ο Μάγκατ πήγαιναν οι Έλληνες.
0: Λοιπόν, και είχε δώσει εντολή να εξαφανιστούν αυτά τα που πουλάνε σοκολάτες, γαριδάκια, πατατάκια,
3: μέσα.
0: Γιατί πήγαινε ο
3: Μήτρογλου. Λοιπόν, στο 21-16 είναι το παιχνίδι στο κλειστό του ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη, ΠΑΟΚ Μανρέσα, είναι λίγο πριν ολοκληρωθεί το πρώτο δεκάλεπτο, επαναλαμβάνω, προηγείται ο δικέφαλος στη Βορρά 21-16. Πριν από την έναρξη είχαμε συγκινητικές στιγμές. Στηρίχθηκε ενός λεπτού η γη για το φευγείο του Σούλη Μαρκόπουλου στα 77 του χρόνια. Τιμήθηκε και η κόρη του συγχωρεμένου πλέον σπουδαίου μπασκετάνθρωπου και προπονητή. Και τώρα στο 21-18 το παιχνίδι.
0: Φεύγει ο Σιλαϊδόπουλος στην Τυρίο ΑΒΕ.
3: Υπάρχουν δημοσιεύματα πάρα πολύ.
0: Ο Ρωμάνο το αποκάλυψε.
3: Ναι.
0: Ασχολείται και με αυτά ο Ρωμάνο.
3: Απίστευτο,
0: εντάξει, τα έχουμε πει. Φεύγει.
3: Λέει
0: και το όνομα του αντικαταστάτη.
3: Το τρομερό είναι ότι έχουμε περάσει και στο άλλο επίπεδο. Ότι είναι έτοιμος δηλαδή και ο αντικαταστάτης του.
0: Και πριν από κανένα μήνα.
3: Χωρίς ακόμα να έχει ανακοινωθεί τίποτα. Έτσι.
0: Ναι, υπήρχαν τέτοια δημοσιεύματα για τον Σιλαϊδόπουλο.
3: Και στην περσινή χρονιά υπήρχαν τέτοια δημοσιεύματα.
0: Από ένα σημείο και μετά όμως γύρισε,
3: ναι,
0: το ξεκίνημα της περσινής σεζόν.
3: Και τώρα ξεκίνημα.
0: Πάντως εγώ θα κάνω εκτίμηση, αν φύγει από τη Ρίο ΑΒΕ και επιστρέψει στην Ελλάδα, αν δεν συνέλθει ο Ατρόμητος, δεν θα μου κάνει εντύπωση να τον δώσει κανένα Ατρόμητο, το Σιλαϊδόπουλο, στη θέση, ναι, του Κέρκες. Λέω.
3: Μ' αρέσει το σκεπτικό. Μ' αρέσει.
2: Άσε μας, Ερκουτσοχρήστο, πράσινη 95 χρόνια δίσα στην Αγγλία.
0: Τι
2: έβαλε κάτι δικά μας εδώ, λέμε τις ηλικίες. Για να δεις τον Μπάνς. Και το Χόντ Μπράζ 95 χρονών.
3: Για τον Κουτσοχρήστο, ναι, ρε φίλε.
0: Όχι, ρε παιδιά, τι, κάτσε, ρε φίλε.
3: Το Μουντιάλ 90.
2: Για να είναι το Γρηγορόπουλο, λέει μου, ότι είμαστε πάνω από 100 χρονών.
0: Με το Playmobil έχετε δει τι.
3: Εντάξει, έχει καταντήσει πλέον και. Δηλαδή, το τι γίνεται πλέον στα social.
2: Το έχουν πάρει όλοι, ρε.
3: Ναι, ναι.
2: Εδώ ο Γερολάνος ανέβασε Playmobil, το δες.
0: Εγώ θέλω να πω κάτι.
2: Δεν το δες αυτό. Έχει γίνει χαμός με το Playmobil.
0: Είναι απίστευτο marketing. Και αυτό το

0: Από χθες έχουν μπει όλοι άπαντες στο τρυπάκι.
1: Ναι, ρε, τι είναι αυτό το πράγμα.
0: Άπαντες. Δεν το είχα πάρει χαμπάρι με το Γερουλάνο.
2: Ναι,
0: και νομίζω ότι η Playmobil δίνει μαθήματα στην επικοινωνία των μεγάλων ΠΑΕ με έμεσο τρόπο. Πώς μπορείς να κάνεις κουμάντο στην ατζέντα των social media. Ο και αυτό είναι η δυναμική του marketing. Για το τι ανεβαίνει, τι συζητιέται, τι γίνεται viral.
1: Εγώ αυτό πιστεύω ότι δεν το περιμέναν ούτε και οι ίδιοι.
0: Ότι στο Παναθηναϊκό ή στην
1: Playmobil. Στην Playmobil.
0: Ποιο πρόσωπο, όλοι, μέχρι και τον Κώστα τον Καραπαπά είδα.
1: Ναι.
0: Ναι. Ποιο πρόσωπο σε αυτές τις 36 ώρες.
1: Δεν τον έχουν κάνει κουκλάκι Playmobil.
0: Ναι. Ποιο ναι. Α.
2: Εμένα.
0: Καλά, εκτός από σένα.
2: Ναι.
0: Του Παναθηναϊκού είναι και αυτός. Ναι. Από τους πρωταγωνιστές, τους προέδρους κτλ.
1: Με κόλλησες τώρα.
0: Δημήτρη Γιαννακόπουλο.
1: Α, ναι, δεν έχουν κάνει.
0: Δεν έχουν κάνει Γιαννακόπουλο.
2: Δεν μπορεί να γίνει.
0: Γιατί?
2: Γιατί είναι τέτοια φτιαξά του που δεν μπορεί να τον κάνει κουκλάκι. Αφού είναι.
1: Έλα μωρέ τώρα.
2: Έλα
1: μωρέ. Εδώ κάναν το φουρνιέ.
2: Έλα είναι δυναμικό, είναι το στυλ του τέτοιου. Δεν μπορεί να το κάνει τα Playmobil για το Παπαδημήτρη τώρα. Δεν γίνεται.
1: Βάσκο σε άμπρα, φίλε. Βάσκο σε άμπρα. Αυτό είναι ο. Ο οποίο είναι στην Αρούκα.
0: Αρούκα,
1: ναι.
2: Και είναι αυτό προποντή.
1: Ναι, και λένε ότι θα είναι αυτό που θα αντικαταστήσει τον.
2: Η Ρότιχαμ τι προποντή έχει, τι εθνικότητα.
1: Ορίστε.
2: Η Νότιχαμ τι προπονητή έχει, τι εθνικότητα.
1: Τον Αστριακό, τον Γκλάσνερ.
2: Δεν πάει και εκεί ένα Βάσκο.
0: Προπονητάρα.
2: Να είναι παντού Βάσκη σε όλε τι ομάδε.
1: Εντάξει.
2: Του Προέδρου.
0: Ο Γκλάσνερ, φίλε, μεταγραφή ήταν. Πήρε με την Κρίσταλ Πάλας.
1: Σωστό. Conference. Και, με...
0: και είχε πάρει και με την Άιντραχτ Φραγκφούρτη. Δεν είχε πάρει κάτι. Αν δεν κάνω
1: κύπελο Γερμανία. Μπράβο, Βαγγέλη, τα θυμάσαι πάρα πολύ καλά. Μπράβο. Είχε πάρει κύπελο Γερμανία.
2: Αυτό που είναι τώρα.
1: Ο οποίο πέρσι, για να καταλάβει τώρα γιατί μιλάμε. Ναι.
2: Δεν ξέρω.
1: Κρίσταλ Πάλας ήταν μια ομάδα η οποία είχε μεγάλη γκρίνια από ένα σημείο και μετά, διότι είχε μείνει με 13-14 παίκτε.
2: Και σήκωσε το.
1: Και όταν λέμε ότι είχε μείνει με 13-14 παίκτε για το φασικό του rotation. Έτσι, και έπαιζε και Ευρώπη.
2: Και προχωρημένη Ευρώπη.
1: Πήρε το κόμμα. Έφτασε στο τέλο και το πήρε.
0: Ο Κώστα ο Χριστοδούλο Σούντεραν. Μου λέει, κάνεις λάθος, Ευάγγελ. Ήταν από τους πρώτους που έκανα. Ήταν ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Τότε μου έχει ξεφύγει, γιατί μισή ώρα έβλεπα όλους σήμερα. Το Γερουλάνο δεν τον είδα, για παράδειγμα, που μου λέει ο.
2: Τόξου τα παιδιά πριν. Στη...
0: Ναι, δεν τον είδα τον Γιαννακόπουλο. Αν κάνω
1: πάντως αυτό που έχει γίνει. Ναι, μωρέ, εντάξει, τώρα με όλα αυτά που έχουν γίνει. Καταρχήν το τι έχει γίνει μετά τα παιχνίδια με τα κουκλάκια. Δηλαδή, τελειώνει ο Ολυμπιακός με την. Με τις Άλγκυρες θες, βγαίνουν ένα σωρό στιγμιότυπα με το Φουρνιέ, ας πούμε, επειδή ήταν και πρωταγωνιστής στο τέλος. Είναι απίστευτο. Και εγώ επαναλαμβάνω, Βαγγέλη, πιστεύω ότι ούτε ήδη μπορεί να περίμεναν ότι θα γίνει τέτοιος χαμός.
2: Ναι,
1: θα πανηγυρίζουν αυτή τώρα.
2: Θα λένε στους πολιτικούς τώρα και παντού.
1: Εύκολα.
0: Μεγάλη επιτυχία όμως, αδερφέ.
1: Πολύ.
0: Είναι απίστευτο μάρκετινγκ. Λοιπόν, ο Σάβας από το Μανχάταν της Γερμανίας, στην Φραγκφούρτη, ο παδός της Άιντραχτ Φραγκφούρτης και του Ολυμπιακού, επιβεβαιώνει ο Καρέτσας αν παίξει. Θα παίξει λίγα λεπτά και ανάλογα πώς θα πάνε τα μάτς. Το έχουν γράψει πολλά γερμανικά site και έχουν αποκαλύψει ότι ο ίδιος ο Κόβατς ζήτησε, ο προπονητής της Dortmund, ζήτησε διαχείριση του 18χρονου, έτσι τον είπε, του 18χρονου Καρέτσα. Και λέει ο Σάβας τη δική του άποψη, εγώ λέω δεν μπορεί να παίξει δεξιά κοστούλα. Θαύμαστε τον γκολ που έβαλε στον Άρη για την ανατροπή και μετά για την πορεία του Ντάβ.
1: Ναι, δεξιά και το μάτς.
0: Αυτά.
2: Στον έστειλε το Δημήτρη Γιαννακόπουλο εδώ, Λευτέρης, το βλέπεις.
0: Ναι.
2: Σε Playmobil.
0: Μου το έστειλε και ο Κώστας στο Viber.
1: Εντάξει, μωρό, τώρα πού να τα βρεις κιόλα. Πού να τα βρεις κιόλα. Δεν μπορούμε, παιδιά, να ξέρετε κάτι. Δεν
0: διαβάζετε. Λέμε, στέλνουμε μηνύματα στο Viber και ειδήσεις και δεν διαβάζετε τίποτα. Συγγνώμη, ρε Κώστα Σούντερλαντ. Συγγνώμη δηλαδή, ευχαριστούμε. Μα την πει και εσύ, έχουμε τον Κότσο, έχουμε και εσένα τώρα.
2: Εγώ τι σου είπα, δεν σου
0: είπα. Τίποτα σήμερα είσαι.
1: Καλά, ούτω ή άλλω ο Κώστας τον αγαπάει τον Βαγγέλη και γενικότερα μα αγαπάει όλου μα πολύ.
0: Ο Σούντερλαντ, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Εδώ σου βάζουν χέρι. Από χθες είναι αυτά, δεν τα είχαμε δει.
0: Εμένα.
1: Ε?
0: Γιατί?
1: Ακόμα και στο μπάσκετ έχει θέμα με τον Παναθηναϊκό, Ευάγγελε. Έλεος. Χθεσινό μήνυμα, συγγνώμη. Έτσι.
0: Εγώ με τον Παναθηναϊκό στο μπάσκετ.
1: Τώρα που να, να θυμάσαι. Έχει έρθει από το 27 χθες.
2: Το θυμάμαι κάτι, θα σου πω τι έγινε.
0: Τι είπα.
2: Κάτι έλεγε πώ θα του κάνει. Όχι. Πώ θα του κάνει η ομάδα, κάτι τέτοιο. Κάτι τέτοιο
0: και τι σημαίνει, αν έλεγα που δεν
2: όχι,
0: το
2: έλεγα. Όχι, για τον μπάτζετ, για τον μπάτζετ κάτι είπε.
0: Για τον μπασκετικό Παναθηναϊκό.
2: Ναι, ναι, τον μπάτζετ είναι.
1: Δεν το θυμάμαι καθόλου να σου πω.
2: Κάτι.
0: Για τον ποδοσφαιρικό μπορεί να το είπα, αλλά για τον μπασκετικό Παναθηναϊκό. Ναι.
1: Πάντως ο ίδιος ο φίλος έχει στείλει σήμερα το έχουν κάνει. Ευάγγελε, καλή προσπάθεια. Αυτό εδώ, ότι έχουν κάνει και με αυτόν τελικά.
0: Τι, επειδή το είπα αυτό, τι σημαίνει, ότι είμαι αντιπαναθηναϊκός επειδή είπα αυτό.
1: Ναι, ρε, είσαι αντιπαναθηναϊκός, τελείωσε.
0: Επειδή είπα ότι δεν έχω δει το Γιαννακόπουλο Playmobil, είμαι αντιπαναθηναϊκός. Πώς τα
1: εδώ πέρα. Έχουν κάνει
0: λίγο. Άρε Γκότζο που χρειάζεστε, και καλά σας ταχώνει. Καλά σας ταχώνει.
1: Έχουν κάνει και τη Γιάμαλη. Τη συνάδελφο.
0: Όλους έχουν κάνει. Ναι, λέει, αυτό. Πάμε παρακάτω τώρα. Λοιπόν.
2: Να πω κάτι τώρα για την πτώση του γιο του Τάκη. του Οικονομόπουλου.

0: του.
1: Ναι.
2: Του Τάκη του Οικονομόπουλου, βρε. Ο ναι. γιος του Μακαρίτη.
0: Α, ναι.
2: Την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 7.30 είναι εγγένεια στο Δημαρχείο της Κηφισιάς μια αναδρομική έκθεση ζωγραφική. Ήταν ζωγράφος, Τάκη. Δεν ξέρω.
1: Το θυμάμαι, το, ναι, το ξέρω.
2: Έτσι. Είναι Παρασκευή 16 Οκτώβρη στις 7.30 στο Δημαρχείο της Κηφισιάς. Είναι εγγένεια σε μια αναδρομική έκθεση του Τάκη.
1: Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Και καλό θα είναι να το κρατήσει το μήνυμα και όταν πλησιάζουν και οι μέρες.
0: Αύριο σου φέρνει.
1: Τι είπε, Παρασκευή 16.
2: Παρασκευή. Α, 16 Οκτωβρίου, ναι,
1: παιδιά,
2: ναι,
1: τρελά. Ναι. Ναι.
0: Εγώ είμαι με τον Κότζο τώρα.
1: Και εγώ.
0: Γι' αυτό λέω αύριο, χωρίς να έχω ακούσει, πάμε με τον Κότζο. Αύριο, τον Κότζο, είπα εγώ αύριο.
1: Και πότε να με τρελάνετε, κανονικά δεν έχετε.
0: Α σου κάψουμε τον εγκέφαλο.
1: Καλό θα είναι να το κρατήσει το μήνυμα.
2: Το κρατήσω, ναι, για να το
1: θα προσπαθήσω να το θυμηθώ εκείνες τις μέρες να το επαναλάβουμε.
0: Λάθος σου είπε και ο Δουβίκας και ο Παυλίδης είναι ένα 86, μας ενημερώνει. Ο σούπερ! Producer Παναγιωτήτης, 1,86 είναι και
1: εντάξει, δύο. Μωρέ, και τώρα και η πληροφορία που είχε στείλει ο Βασίλης έλεγε για 1,87 τέλος
2: πάντων. Εντάξει, ο Βασίλης το είχε δει με πιο πολλά μαλλιά.
1: Ναι, όχι, είναι, όχι, μπορεί είναι να ήταν και άλλο το παπούτσι. Το παπούτσι.
0: Ο Ντέμις Νικολαίδης έβαζε μεγαλύτερο τακούνι και για να φαίνεται ψηλότερο.
2: Κι εγώ.
1: Λοιπόν, πρωτού πάμε στο διαλυματάκι μας. Ναι. Θα έχουμε και δελτίο ειδήσεων αυτή τη φορά.
2: Ναι. Γιατί ποια φορά δεν είχαμε.
1: Ενώ δεν είναι. Τώρα έχουμε δελτίο. Πριν είχαμε τίτλους ειδήσεων.
2: Τι τίτλους, 14 λεπτά κράτησα.
0: Μέχρι Φίλη Πασιρίγο και Σαλιαρέλη έχουν κάνει Playmobil. Τώρα το είδα.
1: Σκέψου, ναι, σου λέει έχει γίνει χαμός, οπότε τώρα τι να συζητάμε. Να.
2: Καλά, αλλά να τους, εδώ ο φίλος το έχει διαβάσει. Το, μας έχει, φίλε, το κακό είναι δεν μπορούμε να κρυφτούμε κιόλας.
0: Τι ρε.
2: Καλά, μηνύματα από Ολυμπιακούς δεν διαβάζεται καθόλου έτσι κι αλλιώς.
1: Ποιος τον
0: έφτιαξε.
2: Ο Ευάγγελος έκραζε Μπαρτζόκα το καλοκαίρι στους τελικούς σε κάθε παιχνίδι. Πλάκα μας κάνουν οι πανάθες LOL.
1: Τι έκανε για ξαναπεστό.
0: Εγώ τον Μπαρτζόκα.
2: Όχι, το Φρόιντ μας κατάλαβε ότι διαβάζουμε μηνύματα από Ολυμπιακούς.
0: Ναι, και λέει ότι έλεγε ότι.
2: Εδώ αναγκάζουν την Κακομοίρη να κάνουν τους Παναθηναϊκούς για να διαβάζουμε τα μηνύματα.
1: Τι έλεγε όμως το μήνυμα, πώς να το παραλάβεις.
2: Δεν καταλαβαίνω.
1: Ο Ευάγγελος έκραζε τον Μπαρτζόκα.
2: Τον Μπαρτζόκα το καλοκαίρι στους τελικούς σε κάθε παιχνίδι.
0: Εγώ.
2: Εσύ ασχολιώσουν τον καλοκαίρι με τον Μπαρτζόκα σε κάθε παιχνίδι.
0: Σε ποιο.
2: Τέλος πάντων.
1: Ναι. Λοιπόν, είμαστε στο δεύτερο δεκάλεπτο. Ξεκινήμα δεύτερο δεκάλεπτο. Στο κλειστό της Πηλέας, στο Παλατάκι, στο κλειστό του ΠΑΟΚ, όπως τα λέτε, πείτε το. 23-24 έχουν περάσει μπροστά οι Μανριασιανοί. 25-24 τώρα ο ΠΑΟΚ. Έχει μπει Αγγελική Καρδιόλακα στο στούντιο, με στραβοκοίταξε κιόλας. Πάντα όμως με αγάπη με στραβοκοιτάει. Break, να ακούσουμε δελτίο ειδήσεων.

0: Αλήθεια News 104,6.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 8 από το Mega News 104,6, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Μουσική 119 περιπτώσεις οδοντιατρίων που διαφήμιζαν χρήση μπότοξ, υαλουρονικού και μεσοθεραπείας εντοπίστηκαν στην πλατφόρμα MedWatch στις πρώτες 10 ημέρες λειτουργίας της. Μόνο φέτος στην Επιτροπή Δεοντολογίας του Οδοντιατρικού Συλλόγου Αττικής παραπέφθηκαν 50 υποθέσεις οδοντιατρίων. Την προσοχή του κοινού εφιστά ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Αττικής. Στο μεταξύ ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Υγείας η σύσταση επιτροπής που θα εξετάσει το θεσμικό πλαίσιο για την ευεξία. Τώρα σοκ προκαλεί η νέα αποκάλυψη του Μέγκα για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, σύμφωνα με την οποία κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης του αφαιρέθηκε 1 λίτρο πλάσματος και η γιατρός του αναπλήρωσε μόλις 240 γραμμάρια. Την ίδια ώρα η προφυλακισμένη γιατρός επιμένει στην αθωότητά της, ενώ αναφέρθηκε και στη μέθη, λέγοντας πως με τα αποτελέσματα από τις τοξικολογικές εξετάσεις θα λάμψει η αλήθεια. Καταπέλτης είναι το βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου για τον μπάζωμα του χώρου της τραγωδίας στα Τέμπη, καθώς αποδίδει βαρύτατες ευθύνες στους παραπεμπόμενους στο ειδικό δικαστήριο για παρεμπόδιση του έργου της δικαιοσύνης και των ερευνών. Η ανώτατη δικαστική, υιοθετώντας την πρόταση του αντισαγγελέα του Αριουπάγου, παραπέμπουν αμετάκλητα τον πρώην υφυπουργό Χρήστο Τριαντόπουλο και τον πρώην περιφερειάρχη Κώστα Αγοραστό, μαζί με τρεις ακόμη υψηλόβαθμους αξιωματούχους. Σύμφωνα με το σκεπτικό, οι κατηγορούμενοι προχώρησαν αυθαίρετα και χωρίς δικαστική έγκριση σε επίστρωση του χώρου με χαλίκια και πίσα. Επιπλέον, οι ενέργειες αυτές έγιναν σε χρόνο που δεν είχαν ακόμη εντοπιστεί όλες οι σωροί των θυμάτων. 4 νέες παρεμβάσεις για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από το Υπουργικό Συμβούλιο. Πρόκειται για αύξηση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης στα 20 λεπτά, συγκράτηση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης κάτω από τα 1,75 ευρώ, διεύρυνση της ρύθμισης οφειλών από τις 72 στις 120 δόσεις και αυστηροποίηση του πλαισίου για τους σέρβισερς. Σφοδρή κριτική από Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ και Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη κάνουν λόγο για ανεπαρκή μέτρα, φοροεπιδρομή και κυβερνητικό πανικό απέναντι στην ακρίβεια. Το πράσινο φως για συνολικά 20.870 προσλήψεις στον δημόσιο τομέα για το 2027 ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο. Η κατανομή των μόνιμων προσλήψεων δίνει έμφαση σε τομείς όπως η υγεία, η τοπική αυτοδιοίκηση, η εθνική άμυνα, η προστασία του πολίτη και η παιδεία. Στο σενάριο ότι ένας από τους πιλότους της πτήσης της Fly Dubai είχε σκοπό να ρίξει το αεροσκάφος, επέμεινε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, δηλώνοντας ότι τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί δείχνουν προς αυτή την κατεύθυνση. Ως απόπειρα τζιχαντιστικής τρομοκρατικής επίθεσης, χαρακτήρισε ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας, Ισραήλ Κάτς, το περιστατικό, υποστηρίζοντας ότι στόχος του δράστη ήταν να συντρίψει το αεροσκάφος με όλους τους επιβαίνοντες. Ο ύποπτος έχει συλληφθεί και ανακρίνεται από τις αρχές της Σαουδικής Αραβίας. Την ίδια ώρα επέστρεψαν στο Ισραήλ οι 180 επιβάτες της Fly Dubai. Εκτακτό δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, σημαίνοντας κόκκινο συναγερμό και ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους. Στο επίκεντρο βρίσκεται η Κρήτη, η οποία έχει τεθεί από απόψε και μέχρι το πρωί της Κυριακής σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code. Την ίδια ώρα στο Αιγαίο, πνεουμπολή θυελλώδης, βόρειο-ανατολική άνεμη, ένταση των οποίων θα φτάσει σήμερα και αύριο τα 8 με 9 μποφόρ.
0: Αθλητικές ειδήσεις.
1: Η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου αντιμετωπίζει αύριο το βράδυ την Ολλανδία στην Τούμπα για το Nations League και ο ομοσπονδιακός προπονητής Ιβάν Γιοβάνοβιτς έστειλε μήνυμα για τη μεγάλη αναμέτρηση με τους Οράνιε. Αφού μπορούμε να κάνουμε μεγάλες νίκες εκτός, γιατί να μην μπορούμε να τις κάνουμε και στην Ελλάδα? Υπάρχει ηρεμία στην ομάδα, πιστεύω όλα θα πάνε καλά, τόνισε σε συνέντευξη τύπου ο Βαγγέλης Παυλίδης. Στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί απόψε στις 9 και 4 τη Βιλερμπάν στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της Ευρωλίγκας. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Ελίνα Καρέτσου.
2: Αύριο Πέμπτη στην Αττική θα έχουμε κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 22 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 5 με 7 μποφόρ και στα ανατολικά τοπικά έως 8. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει αρκετή ηλιοφάνεια με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τόπους. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 25 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα είναι κυρίως βόρειοι, βορειοδυτικοί 2 με 4 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν στην Ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, την Κεντρική και Ανατολική Στερεά, την Ανατολική Πελοπόννησο και την Κρήτη, καθώς και κατά τόπους στις Δυτικές Κυκλάδες και τα νοτιότερα Δωδεκάνησα. Τα πιο αξιόλογα και κατά τόπους έντονα φαινόμενα θα εντοπίζονται στην Κρήτη, κυρίως στα θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα των Χανίων και του Ρεθύμνου, όπου αναμένονται και πολύ μεγάλα ύψη βροχής. Στη Θράκη και το Βορειοανατολικό Αιγαίο θα σημειωθούν σύντομες και ασθενείς τοπικές βροχές, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα έχουμε αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα είναι βόρειοι 6 με 8 και τοπικά 9 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή, φτάνοντας στους 22 με 24 βαθμούς στα ανατολικά και νότια και τους 25 με 26 στα δυτικά και τα βόρεια, με τοπικά 27 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά.
1: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες στα νέα.gr και το βήμα.gr, τίτλοι ειδήσεων στις 8.30. Στην παρέα σας επιστρέφουν Βαγγέλης Μίχος, Κώστας Γκόντζος και Δημήτρης Γρηγορόπουλος.
0: Mega News 104,6.
3: Τόσες φορές, τόσο κοντά να είμαι. Τα ποίηματα του Κωνσταντίνου Καβάφη συνομιλούν με τη μουσική του Γιώργου Κουμεντάκη. Συμμετέχουν χορευτές του μπαλέτου της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Η καστική εγκατάσταση Πέτρος Τουλούδης. Χορογραφίες Πατρίσια Απέργη, Ηλίας Χατζηγεωργίου, Εύα Γεώργη Τσοπούλου. Από 2 έως 18 Οκτωβρίου στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Χορηγός μπαλέτου Prodea Investments. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Ιδρυτικός δωρητής εναλλακτικής σκηνής και δωρητής παράστασης. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
0: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
4: Deadlift Άρση Θανάτου. Η νέα πολιτική κωμωδία της Βαλέριας Δημητριάδου στο Θέατρο Εμπορικών.
5: Όσο και να θες να αλλάξεις αυτόν τον κόσμο, δεν αλλάζει. Οπότε κοίτα να μην αλλάξεις εσύ.
4: Παίζουν με αλφαβητική σειρά Μυρτό Αλικάκη, Βαγγέλης Αμπατζής, Κωνσταντίνος Κάπας, Γιώργος Κορομπίλης, Αλέξανδρος Μαυρόπουλος, Γιώργος Πυρβασόπουλος, Μαριάμ Ρουχάτζε, Αρετή Τίλη. Προπόληση εισιτηρίων more.com.

0: Λοιπόν, εδώ μας επιστρέψαμε. Κόψαμε έτσι λίγο άκομψα την υπέροχη φωνή της Τζάνις Τσόπλιν. Αλλά είναι και 8 και 10. Έχουμε και πολλά πράγματα να πούμε, πολλά να σχολιάσουμε. Έχουμε και επικαιρότητα, έχουμε και αναφορές τις οποίες πρέπει να κάνουμε. Να ξεκινήσουμε πρώτα με τα διαδικαστικά μας. Εδώ είμαστε στο Mega News 104,6. Βαρίστες. Κώστας Γκότζος, Ευάγγελος Μίχος, Δημήτρης Γρηγορόπουλος. 2-11-016-1046 το τηλεφωνικό κέντρο που βρίσκεται η Νατάσα Βαλιάνου. Να πω για πολλωστή φορά, αλλά δεν πειράζει. Επανάληψη μητήρ με αθήσεω ότι τηλεφωνάκια εκεί πέρα παίρνετε για να ρωτήσετε κάτι, θα μας το μεταφέρουν, για να παρατηρήσετε κάτι. Κουτουλουπού. Επικοινωνία με εμάς μπορείτε να έχετε μέσω Viber και WhatsApp, είναι κοινός ο αριθμός. 698-104-1046, 698-104-1046 ή βέβαια και μέσω meganews104.6 στο διαδίκτυο, αλλά και την ηλεκτρονική μας διεύθυνση, την προτιμάτε βλέπω πάρα πολύ, η οποία είναι το στούντιο παπάκι meganews1046.gr. Στους ήχους και στις υπέροχες μουσικές είναι το κορίτσι μας η Ηλέθρα Ασιθιανάκη και στην παραγωγή ο Σάβας Παναγιωτίδης. Λοιπόν, Alumil My Windows. Μένεις κοντά σε δρόμο με φασαρία, η γείτονέ σου παρά είναι θορυβώδης, αλλά προσπαθείς να κρατήσεις την ψυχραιμία σου. Καλή αυτή υποβολή, αλλά στην περίπτωση αυτή, μάλλον τα κοφούματά σου δεν σου προσφέρουν την απαραίτητη ηχομόνωση. Η Alumil έχει την ιδανική λύση και λέγεται My Windows. Εσύ απλώς επισκέπτεσαι την online πλατφόρμα My Windows στο alumil.com. Και σε δύο μόνο κλικ οι αξιόπιστοι κατασκευαστές του δικτύου της Alumil θα επικοινωνήσουν μαζί σου ώστε να λάβεις προσφορά και να αποκτήσεις τα νέα θερμομονωτικά κουφώματα αλουμινίου. My Windows της Alumil. Για ηχομόνωση, κατάλληλα φυσικά για όλα τα καιρικά φαινόμενα, αλλά και για αντοχή στο χρόνο. Καινούργια κουφώματα αλουμινίου, εύκολα και γρήγορα. Τι γίνεται, Κωστά?
1: Όλα καλά.
0: Ντέρμπι στο παλατάκι, να ξέρεις. 35-34. 14-14 το επιμέρο σκόρ στο δεύτερο δεκάλεπτο.
1: Ναι, γι' αυτό δεν μιλάω. Έχω την αγωνία μου εκεί.
0: Έχεις την αγωνία σου. Το ξέρω, το έχω καταλάβει ότι την έχεις την αγωνία σου εκεί. Πού είχαμε μείνει, τι λέγαμε?
2: Στέλνει το μήνυμα, αλλά πρέπει να έρθει ο Βαγγέλης. Τι είπε ο Βαγγέλης χθες, του θεώρησε αντιπαναθηναϊκό ο άλλος.
0: Ναι,
2: ότι οι επιστροφές δεν βγαίνουν σε καλό πάντα, γιατί μιλάγαμε για τον Ομπράντοβιτς. Και είπε ο Βαγγέλης ότι οι επιστροφές, το οποίο σωστό είναι αυτό, δεν βγαίνουν επιστροφές.
0: Ναι, εντάξει, ποτέ δεν βγαίνουν πάντα σε καλό.
2: Πολύ σπάνια βγαίνουν σε καλό.
0: Ένας φίλος
2: το έχω κρατήσει. Είναι ειδική περίπτωση.
0: Ένας φίλος το έχω κρατήσει το μήνυμα από νωρίς, αν και έχουν έρθει πολλά ακόμα και στο WhatsApp και στο mail. Αυτό είναι ένα mail που είχε έρθει αρκετά πιο νωρίς. 7:25 τώρα για έναν ακριβό λόγο. Λέει γιατί τα μάτς με τους Γερμανούς και τους Ολλανδούς γίνονται στην Τούμπα και όχι στη Νέα Φιλαδέλφια, που μας έχει πάει καλά, σε γενικές γραμμές καλά. Να ξέρεις καταρχήν, φίλε, ότι αν δεν γινόταν στην Τούμπα, δεν θα γινόταν στη Φιλαδέλφια τα παιχνίδια.
2: Στο Καραϊσκάκι θα γινόταν.
0: Θα γινόταν στο Καραϊσκάκι και ενδεχομένως θα υπήρχε και κάποια προτίμηση σε επαρχιακό γήπεδο, όπως έχει συμβεί μέχρι τώρα. Που θα γίνει το παιχνίδι με τους Σέρβους στο Παρθεσσαλικό ή το Παγκρίτο, τέλος πάντων. Η Φιλαδέλφια ήταν πάρα πολύ ακριβή για την ΕΠΟ, φίλε. Αυτή είναι η απάντηση που μπορώ να σου δώσω. Ήταν πάρα πολλά τα έξοδα που χρειάζονταν για να γίνονται τα παιχνίδια στη Φιλαδέλφια. Σε λίγο θα έχουμε μαζί μας Γιώργο Νικοκύρια, απεσταλμένο του Mega News στη Θεσσαλονίκη, για το παιχνίδι της Εθνικής με την Ολλανδία. Καλά θα μείνει και για το παιχνίδι με τη Γερμανία.
1: Είναι Θεσσαλονίκη σίγουρα ή πάλι έχει πάει σε κανένα?
0: Σταμάτα, ρε, το έχει φάει το παιδί μου.
1: Το έχω φάει.
0: Ναι, και ο Μπαρτζόχα λέει, και ο Μπαρτζόχα επιστροφή είναι.
1: Σωστό είναι. Σωστό είναι αυτό, και ο Μπαρτζόχα επιστροφή.
0: Ωραίο. Playmobil λέει έγινε μέχρι και ο Βαζέχα με τον γκολ κόντρα στον Άγιαξ.
1: Ναι, αυτό υπήρχε, ναι.
0: Να είσαι καλά, φίλε μας από τη Γερμανία. Τώρα έτσι έχουμε λίγο την άνεση.
1: Απόστολος, πατρίδα.
0: Να βλέπουμε και κάνα μηνυματάκι. Και ξέρετε ότι ειδικά τα μηνύματα που έρχονται από το εξωτερικό, δεν θα πω τώρα να συγκινούν και να φανώ πάρα πολύ υπερβολικός, αλλά μας αρέσουν ακόμα περισσότερο που μας ακούτε έτσι από τα μακριά και σας κρατάμε συντροφιά. Έχουμε Γιώργο Νικοκύρη. Ζουρούκ. Καλησπέρα, αδερφέ.
3: Τι κάνετε, Ζουρουκάκο, τι κάνετε?
1: Ναι, εντάξει, ναι, μπορεί να μας λύσει τώρα την απορία. Τελικά ήσουν στο Βελιγράδι, ρε φίλε?
3: Βέβαια, και στο Βελιγράδι.
1: Ήσουν σίγουρα.
3: Γιατί?
1: Εγώ είδα μετά κάτι φωτογραφίες που ανέβασες. Δεν μου φάνηκε το Βελιγράδι να έχει μείνει 50 χρόνια πίσω.
3: Δεν έχει μείνει 50 χρόνια πίσω και σήμερα. Γιατί...
1: Το γήπεδο μπορεί, όντως. Αλλά εκεί στο πεζόδρομο του Βελιγράδιου μιλάμε.
3: Ο πεζόδρομος
1: είναι. Μέλι και γάλα.
0: Λοιπόν, πολύ πολύ, γρήγορα να πω, γιατί είπα εγώ Ζουρούκ και μου απάντησε ο Ζουρουκάκο.
3: Α, ναι, εξήγησε του Ζουρουκάκο.
0: Ο Νικοκύρης.
1: Από κόμικ είναι αυτό.
0: Όχι, δεν είναι καθόλου από κόμικ. Έχουμε συνεπάρξει με Γιώργο Νικοκύρη σε αρκετές προετοιμασίες του Ολυμπιακού, είτε στην. Όχι, στην Αυστρία κυρίως. Λοιπόν, στην Αυστρία, αλλά αμάξια νοικιάζαμε πάντα από το αεροδρόμιο του Μονάχου και γενικότερα η γλώσσα είναι κοινή, τέλος πάντων. Εκείνα τα χρόνια, ξέρεις, το να νοικιάζες αμάξι που να είχε και εκείνα τα χρόνια, λες και έχουν περάσει τίποτε.
3: Το 3 και το 4 ήταν, Μίτσο, είναι 100 χρόνια πίσω πλέον.
0: Α, ναι, είναι και τόσο πολύ. Δεν είναι και πιο μετά.
3: Ναι, προετοιμασίες. Μα GPS δεν είχαμε καν στην Ελλάδα. Το κοιτάγαμε, νομίζαμε ότι ήταν κάτι.
0: Ναι. Και είχε το GPS που σου μίλαγε. Και όταν έπρεπε να βγεις σε έξοδο, έλεγε αυτή την περιβόηση. Γιατί η έξοδος λέγεται Ζουρούκ.
3: Χάναμε.
0: Ναι. Και έλεγε Ζουρούκ, Ζουρούκ, φώναζε το GPS, Ζουρούκ, Ζουρούκ. Και να λέμε τώρα τι Ζουρούκ μας φωνάζει αυτό, τι είναι αυτό που μας. Και από τότε μας έχει μείνει το Ζουρούκ. Λοιπόν, για πες μας, Γιοβάνοβιτς, πώς τον είδες, πώς τον άκουσες, τι κρατάμε.
3: Και το Γιοβάνοβιτς και τον Παυλίδη, γενικά είναι πολύ καλό το κλίμα, το καταλαβαίνετε, δεν χρειάζεται να σου το πω εγώ, έτσι κι αλλιώς και οι νίκες βοηθάνε πάρα πολύ, πόσο μάλιστα όταν κερδίζει τη Γερμανία. Ό,τι και να είναι η Γερμανία, όπως και να είναι αυτή τη στιγμή, δεν πάβει να είναι μια τεράστια νίκη, τη μια ιστορική νίκη αυτή που πέτυχε η εθνική μας. Και γενικά μαζί με το, από τη στιγμή που δίπλωσαν οι νίκες και με τη Σερβία, καταλαβαίνουμε όλοι πόσο πιο σημαντικό είναι και για την ψυχολογία όλων στην εθνική. Νομίζω ότι, εντάξει, βέβαια, τώρα είναι τα δύσκολα, αν θέλετε τη γνώμη μου.
0: Καλά.
3: Πετύχαμε δύο πολύ μεγάλες νίκες και τώρα πρέπει να τις διαχειριστούμε. Πρέπει να δείξουμε σε πολύ μεγάλο βαθμό ότι δεν ήταν η βραδιά που λέμε. Έτσι κι άλλως ξέρουμε τι ταλέντο έχουμε, τι ποιότητα έχουμε. Δεν το περιμέναμε να το δούμε τώρα. Το υλικό που έχει η εθνική είναι από τα καλύτερα, τέλος πάντων, για να μην πιάσουμε την κουβέντα που είχαμε πιάσει στο Βελιγράδι.
0: Σωστά.
3: Από τα καλύτερα που έχουμε ζήσει ποτέ, νομίζω, οι περισσότεροι. Το θέμα είναι να μπορέσουμε να συνεχίσουμε σε αυτό το υψηλό επίπεδο. Το αποτέλεσμα είναι και πολλές φορές θέμα και συγκυριών. Θα μπορούσε στη Γερμανία να έχουμε δεχτεί γκολ, ξέρω εγώ, στα 2-3 που βγάλει ο Τζολάκης και να συζητάμε σε άλλο αποτέλεσμα. Η ουσία είναι πώς στέκεται η εθνική και πώς μπορεί ακόμα και αν χρειαστεί να αμυνθεί. Γιατί ήταν σημαντικό ότι στην Γερμανία αμυνθήκαμε σωστά. Δεν κάναμε λάθη, δεν πήραν μπάλα μέσα στην περιοχή μας οι Γερμανοί, παρότι ήταν γύρω-γύρω από την περιοχή όλη την ώρα. Και δύο-τρεις φορές που χρειάστηκε ήταν εκεί ο Τζολάκης, ο οποίος είναι, εντάξει, εκπληκτική κατάσταση όπως καταλαβαίνετε. Και θα είναι και το όπλο μας στο αμυντικό κομμάτι και για τα επόμενα δύο μάτια, γιατί ο Τζολάκης δεν θα αλλάξει. Δεν αλλάζει το ματοφύλακα.
0: Βλέπεις να αλλάζει κάτι άλλο?
3: Όχι σε μεγάλο βαθμό. Παρότι τριπλώνουν τα μας πλέον, έχουμε 3-90 λεπτό και αυτό ξέρετε πολύ καλά ότι μέσα σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα 3-90 λεπτό σημαίνει σε παρένθεση απαγόρευση για χρησιμοποίηση του ποδοσφαιριστή. Νομίζω ότι δεν θα πάει σε αυτή τη λογική σε μεγάλο βαθμό ο Γιοβάνοβιτς. Εντάξει, τώρα ο Ρέτς με τον Μαυροπάνο που έχουν δέσει εξαιρετικά στον άξονα είναι στόπερ, είναι σε άλλη κατηγορία, νομίζω θα παίξουν πάλι όπως και ο Τζολάκης. Ναι. Ο Σάλιακας δίκαια αλλαγή θα είναι βασικός. Δεν υπάρχει και Βαγιανίδης έτσι κι αλλιώς.
0: Ναι.
3: Εκτός.
0: Ναι.
3: Ο Τάπρας πρώτη προπόνηση έκανε τώρα, δεν υπάρχει να παίξει.
0: Δηλαδή. Αριστερά πάλι Τσιμίκας.
3: Αριστερά είναι η Τσιμίκας ή Κυριακόπουλος, αλλά νομίζω θα πάει στην Τσιμίκα πάλι.
0: Ναι.
3: Θα εκμεταλλευτεί, θα τον ξεζουμίσει, να το πω έτσι. Λαϊκά,
0: εντάξει, η αλήθεια είναι ότι έρχεται και λίγο ξεκούραστος από Λίβερπουλ, δεν έχει παίξει και πολύ.
3: Ναι, δεν είναι στην κατηγορία των παιχτών που είχαν κάνει 3 σερί με τις ομάδες τους πριν.
0: Ναι.
3: Και ο Ρέτσος έχει κάνει 3 σερί.
0: Ναι.
3: Για παράδειγμα, με τον Ολυμπιακό πριν έρθει στην Εθνική. Μετά ο Κρουμπέλη θα γυρίσει στην 11η, δεν νομίζω να χρειάζεται να συζητήσουμε το
0: κάτι. Με.
3: Εγώ θα έλεγα Ανδρούτσο σε αυτό το μάτι και Ζαφίρης επόμενο.
0: Και εμείς αυτό βλέπουμε, να σου πω την αλήθεια.
3: Ναι, αλλά να δούμε, ήταν πολύ καλός Ανδρούτσος.
0: Πάρα πολύ καλός ήταν, ναι.
3: Φοβερή ενέργεια, φοβερά τρεξίματα και έπαιξε και σαν ψευτοεξάριος, υποτίθεται,
0: ναι.
3: Με τους Γερμανούς. Νομίζω ότι θα τον κρατήσει μέσα,
0: ναι.
3: Για να ξεκουράσει και λίγο το Ζαφίρι που δεν ήταν τόσο καλό στη Γερμανία.
0: Σωστά.
3: Και μετά η τετράδα μπροστά, Παυλίδη στην κορυφή δεν αλλάζει, Κοστούλας από πίσω είναι οκ, είναι έτοιμος.
0: Ναι.
3: Δεν θα αλλάξει, θα επιστρέψει την 11η, δεν έπαιξε στη Γερμανία. Τώρα άντε να πω καλά τον Τζόλι, δεν πιστεύω ότι υπάρχει έτσι να μην τον βάλει.
0: Ναι.
3: Ο Καρέτας ένα μικρό ερωτηματικό, τη λογική ότι έχει παίξει και αυτό δύο σερί μάτς. υπάρξει
1: και έρχεται, και έρχεται και από τραυματισμού, από εκείνο το, το πράγμα που είχε πάθει.
3: Ναι. Ναι. Έρχεται και από την περιπέτειά του, ξέρεις, και ίσως να είναι, ίσως να είναι ο ένας που θα τον αφήσει για λίγο έξω, να παίξει το δεύτερο ημίχρονο, ξέρω, κάποια στιγμή, ναι, να μπει ο Μασούρας και να παίξει βασικό στην, με τη Γερμανία.
0: Βλέπεις δηλαδή ότι αν μείνει έξω ο Μασούρας η επιλογή, αν μείνει έξω ο Καρέτσας, η επιλογή επικρατέστερη είναι ο Μασούρας.
3: Ε, ναι, αυτός είναι ο άλλος εκτρέμ που έχουμε. Τι να βάλει την κατέιλ έτσι στα πλάγια.
0: Δεν ξέρω, ρωτάμε, αναρωτιόμαστε γενικότερα.
3: Νομίζω πως όχι.
4: Γενικά, ο Μασούρας γιατί είναι συνεπής και στα αναστατικά του. Είναι συνεπής ο Μασούρας.
3: Ναι, ναι, αυτό του που λέει και ο
4: Ευάγγελος
3: θέλει τώρα πάλι.
4: Το πρωί, την ημέρα νοικοκύρης, το βράδυ αμαρτωλός. Πάμε Γιώργο, έλα. Πάμε Γιώργο, έλα, έλα, έλα, έλα, έλα.
3: Το θυμήθηκες, ε. Λοιπόν, okay. Νομίζω, ναι, πιο πολύ ο Μασούρας, αν και φόσον. Γιατί ναι, αυτό που είπε και ο Βαγγέλης, λοιπόν, ότι όντως είναι πολύ σημαντικό και αυτό,
0: ναι,
3: το κομμάτι.
0: Ναι, είσαι και πιο συνέπεις, ναι.
3: Παιδιά, μην ξεχνάμε τώρα ότι οι Ολλανδοί είναι καλύτερο ομάδα του ομίλου. Δηλαδή, άμα βάλεις κάτω το πώς είναι αυτή τη στιγμή, δεν είναι καλύτερα από τη Γερμανία. Ναι. Σε τιμότητα εθνική, σε υλικό. Βέβαια έχουν και απουσίες. Δεν είναι ο Χαπ, δεν είναι και ο Φανχέκε, τραυματίστηκε σήμερα.
0: Ναι, ναι.
3: Δεν θα είναι αύριο στο μάτς.
4: Μια χαρά ήταν ο Μέρντικ στη Σερβία, φίλε. Μια χαρά ήταν και τα δύο γκολάκια. Σάμερβιλ, Μέρντικ και Φαν Μπόμελ είναι τριάδα φωτιά μπροστά αυτή.
3: Καλά, δεν διαφωνεί κανείς. Για μένα είναι το πιο δύσκολο μάτς αυτό που δίνουμε αύριο. Από όλα αυτά που έχουμε να δώσουμε, γιατί έρχεται και μετά από μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Οι προσδοκίες είναι μεγάλες και όλο αυτό πρέπει να το διαχειριστούμε σωστά. Αλλά το σημαντικό είναι να μπορέσουμε να μην αφήσουμε τους Ολλανδούς να κάνουν αυτό το παιχνίδι που έχουν με την μπάλα τα πόδια και δεν μπορείς να τους ακολουθήσεις. Δηλαδή αυτό το παιχνίδι κατοχής και το γρήγορο επιθετικό παιχνίδι που βγάζουν είναι θέμα. Βεβαίως, από την άλλη, ανασταλτικά δεν έχουν τις καλύτερες επιστροφές, δεν έχουν την καλύτερη λειτουργία στις δεύτερες μπάλες και εκεί είναι κάτι που με τα παιδιά που έχουμε εμείς μπροστά, ειδικά από τη στιγμή θα παίξει ο Κοστούλας που δίνει τρομερή ενέργεια μέσω επιθετικά στην ομάδα, σε οποιαδήποτε ομάδα παίζει τέλος πάντων, νομίζω ότι μπορούμε να το εκμεταλλευτούμε αυτό.
0: Μάλιστα.
3: Αλλά πάνω απ' όλα πρέπει να ξέρουμε και να έχουμε στο μυαλό μας ότι πρέπει να είναι ένα παιχνίδι υπομονής σε πολύ μεγάλο βαθμό, που στην τελική και το χει μια χαρά είναι.
1: Αυτό ήθελα να σου πω.
3: Για να μην πάμε στην άλλη άκρη τώρα, έτσι, και δεν θέλουμε να του κερδίσουμε όλου ξαφνικά.
1: Όχι, ρε, αυτό ήθελα να σου πω κι εγώ, γιατί αν δει τη βαθμολογία τώρα. Αν καταφέρεις να μην χάσεις από τη Γερμανία στην Τούμπα, Ολλανδία, η ουσία είναι ότι η Ελλάδα και η Ολλανδία θα παίρνουν.
0: Την Ολλανδία. Ναι.
1: Όχι, από τη Γερμανία λέω εγώ.
0: Αχα, στο άλλο παιχνίδι. Ό,τι και να γίνει δηλαδή στο αυριανό.
1: Ναι. Η ουσία είναι ότι με την Ολλανδία θα παίξει την πρώτη θέση, έτσι όπως πάει η δουλειά.
0: Ναι.
3: Καλά, ας βγούμε και δεύτερη, δεν πειράζει.
1: Ναι, εντάξει, λοιπόν, σου λέω, ρε παιδί μου. Δηλαδή, το κλειδί το μεγάλο είναι το μάτς με τη Γερμανία για μένα.
3: Mm-hmm. Ναι, okay.
4: Το κλειδί το μεγάλο είναι οι νίκες, γιατί οι δύο καλύτερες τρίτες πηγαίνουν απευθείας. Δεν πηγαίνουν, αν δεν κάνω λάθος, κάνω λάθος.
3: Οι δύο καλύτερες τρίτες μένουν στην κατηγορία. Αλλά
4: μένουν στην κατηγορία,
3: το,
4: ναι,
3: το κομμάτι νομίζω ότι το έχουμε ξεπεράσει. Πού θα κάνουν 6 βαθμούς οι Σέρβοι τώρα μεταξύ
1: μας. Ναι, εντάξει, ναι.
3: Ναι, δεν,
1: και κανένα να μην πάρουμε εμείς άλλον που θα κάνουμε.
4: Για τις καλύτερες τρίτες, ναι.
0: Και για μένα ούτως ή άλλως.
3: Είναι σημαντικό ότι μπαίνει στην κλήρωση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος ως επικεφαλής ομίλου.
0: Αυτό.
3: Άρα είναι πολύ σημαντικό αυτό.
4: Έλα,
3: άρα,
4: λέγε πρόβλεψη για αύριο και σκορ θέλω από σένα.
3: Τι που να είναι, Ευαγγέλη, που ξέρεις ότι δεν πετυχαίνω.
4: Δεν πειράζει, μπορεί να σπάσει το ρόδι. Να σπάσει το ρόδι.
3: Σκορ, εσύ. Λοιπόν, θα πω τίποτα. Άσοχη θα πω.
4: Άσοχη
3: και είμαστε μια χαρά.
4: Διπλή ευκαιρία. Αλλά
3: διπλή, διπλή. Καλή είναι μια χαρά. Είναι.
4: Ο Γιώχαν Αναστασίου 1-0, έδωσε νίκη της Εθνικής 1-0 ή 2-1. Ο Γιώχαν Αναστασίου έδωσε, ναι, ναι, συνέντευξη 20 χρόνια συνολικά στην Ολλανδία ως προπονητής, ως παίκτης. 1-0 ή 2-1 είπε.
0: Μακάρι. Από το στόμα του και ως δεδοτά αυτή.
3: Αν κερδίσουμε αύριο, δεν το συζητάμε. Μπαίνουμε στην πρώτη διάδα σίγουρα. Και πάμε προημιτελικά και συζητάμε για άλλα πράγματα μετά.
0: Ναι.
3: Δεν μιλάμε για κατηγορίες μόνο να σώσουμε και τέτοια. Πάμε οκτάδα. Ναι. Και μετά μπορεί να πας που θέλεις. Είσαι άνετος. Έχεις τρομερή ψυχολογία.
0: Εγώ ξέρεις που είμαι πάντα πιο προσγειωμένο σε αυτά. Εμένα, ναι. Εγώ το έλεγα άλλωστε την προηγούμενη φορά. Για μένα η εθνική ομάδα με τις δύο νίκες που έχει κάνει τον έχει πετύχει ήδη το στόχο της. Δηλαδή να έχει εξασφαλίσει την τρίτη θέση, όπερ σημαίνει επικεφαλής στην κλήρωση του Δεκέμβρη. Η κλήρωση του Δεκέμβρη για μένα είναι το πιο σημαντικό πράγμα. Χωρίς να διαφορώ φυσικά για τα παιχνίδια που θα γίνουν, διότι μας έχει κάνει να μην αδιαφορούμε η ίδια η εθνική ομάδα, έτσι.
3: Ναι, αλλά... έχεις απόλυτο δίκιο, γιατί Το μεγάλο μαράζι.
0: Ένα, πάμε ξανά σε τελικά.
3: 14, σε μια μεγάλη γιορτά.
0: Αυτό.
3: Εντάξει, οκ. Okay. Βεβαίως όμως και αυτό που παίζουμε τώρα, το Nations League, μπορεί να μην έχει την έγκλη του Ευρωπαϊκού προφανώς, αλλά μας βάζει στη διαδικασία που είμαστε στην πρώτη κατηγορία να παίζουμε με καλές ομάδες, με κόσμο. Και να δείχνουμε ότι μπορούμε να σταθούμε. Άρα μπορούμε και να το εκμεταλλευτούμε αυτό πηγαίνοντας και στα προημιτελικά.
0: Σωστό.
3: Και ποτέ δεν ξέρεις μετά τι γίνεται.
0: Ναι,
3: γιατί
0: ναι, ναι.
3: Πραγματικά έχουμε μια πολύ καλή ομάδα, ένα πολύ καλό υλικό που αξίζει να το δούμε να κάνει πραγματάκια που μπορεί και να μην τα έχουμε φανταστεί.
0: Γεωργάρα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Καλά
0: να περάσει σήμερα. Καλά να είναι όλα αύριο στο παιχνίδι της Εθνικής. Και θα τα πούμε. Να σε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.
3: Καλά, καλή εκπομπή.
0: Γεια χαρά, γεια χαρά. Λοιπόν, αυτός ήταν ο Γιώργος Νικοκύρης. Τον ακούσαμε. Αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη, επαναλαμβάνω, η τελευταία προπόνηση της Εθνικής. Ένα στο αυριανό αγώνα με την Ολλανδία. 40-41 ημίχρονο ο ΠΑΟΚ με τη Μανρέσα. Δυσκολεύεται. Εγώ να σας πω την αλήθεια, δεν το πολύ περίμενα. Να το πω το ερώτημα για τον Κώστα, φίλε Διονύση. Αν και νομίζω ότι και όλοι μπορούμε να τοποθετηθούμε. Βλέπετε να πηγαίνει η Εθνική Ιταλία στο Ταμπόρδα. Έχει ιταλικό διαβατήριο. Δεν το ήξερα.
4: Ποιος να πηγαίνει?
0: Ο Ταμπόρδα.
4: Πού?
0: Εθνική Ιταλίας.
4: Έλα. Εντάξει, στην Ιταλία, αν δούμε την ενδεκάδα, οι περισσότεροι, τους 7 με τους 8 παίκτες, δεν τους γνωρίζαμε που αγωνίζονται.
0: Ναι.
4: Δεν είναι η Ιταλία που ξέρα, τους ξέραμε.
0: Έκανε όμως σπουδαίο αποτέλεσμα, έτσι.
1: Στην Τουρκία.
0: Ναι. Δηλαδή έδειξε να.
4: Ναι,
0: γιατί έκανε το πολύ σκληρή ήττα από το Βέλγιο. Στην πρωτιά του Μαντσίνη, την επίσημη τέλος πάντων. Αλλά πήγε στην Τουρκία, η οποία Τουρκία ξέρεις είναι, λέμε ρε παιδί μου, η Τουρκία να ξέρεις ότι έχει κοινά σημεία με την Ελλάδα. Έχει μια εθνική δηλαδή που επιθετικά έχει πάρα πολύ ταλέντο. Και μάλιστα με παίκτες που παίζουν.
1: Ρεάλ παίζει, ρε φίλε.
4: Δεν έχει σεντερφόρ. Ναι, τον Κιουλέρ λες και τον. Δεν έχει σεντερφόρ. Σεντερφόρ δεν
0: ιστερή εκεί λες, ε.
4: Αυτά.
0: Φίλε, δεν το βλέπω. Υπήρχε ένα δημοσίευμα για να σου απαντήσω και εγώ ότι ναι, ότι τον σκέφτονται τον Ταμπόρδα. Υπήρχε δημοσίευμα από την Ιταλία.
4: Μάνατζερ, φιλάσε τώρα.
0: Τι να κάνω, να μην το πω.
4: Όχι, να το πεις ότι υπάρχει δημοσίευμα.
1: Ο Μαντσίνη δηλαδή έμαθε ότι είναι ένα Ταμπόρδα στον Παναθηναϊκό που δεν έπαιζε και μπήκε δύο παιχνίδια και σου λέει το φέρω εθνική.
4: Που παίζει στην ελληνική. Είναι και, δηλαδή, που παίζει στο ελληνικό πρωτάθλημα και θα το πάρει.
1: Ξέρει ποιο έχει ιταλικό διαβατήριο και μπορούσε να πάει εθνική Ιταλία.
4: Ποιο μεγάλε.
1: Ο Έκη.
0: Ο Έκη, μπράβο, ναι, ο Έκη.
4: Ναι, μόνο που τότε
0: μόνο που ήταν.
1: Τότε ήταν λίγο. Ήταν λίγο ζόρι και.
0: Δεν ήταν αυτή η εθνική Ιταλία, σε αυτό ακριβώς.
4: Ένας φίλος.
1: Από τη Φιωρεντίνα, για πάει στη Φιωρεντίνα πρώτα.
0: Παρακαλώ, πήγαινε.
4: Ένας φίλος δίνει τα συγχαρητήρια στον Γιάννη Αλαφούζο για την απόφασή του να ζητήσει να γίνονται νωρίτερα τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού. Με Αστέρα Άκτορ στις 5.30, με Ηρακλή εκτός έδρας, με Όφη Άρη και Ηρακλή εντός. Όπως και το Αθηναϊκό ντέρμπι με την ΑΕΚ, δηλαδή όλα στις 5.30 και
1: έγινε
4: το ντέρμπι.
1: Έγινε θέμα μεγάλο γιατί το ΑΚΑ μπορεί να πας μόνο με το τρένο και ο Παναθηναϊκός το βάζει 9.30-10 το βράδυ συνέχεια. Mm. Και περισσότεροι μετά είχαν.
0: Όχι συνέχεια, αλλά είχε κάποια παιδιά.
4: Δηλαδή τον κόσμο.
1: Τελευταία σερή, ναι.
4: Σκέφτηκε τον κόσμο.
1: Σκέφτηκε τον κόσμο. Το διαμαρτύρηθηκε.
4: Όχι, όχι, να το πούμε αυτό μπορεί να το κάνει λόγω ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκό Sport FM TV.
0: Αυτό ρε.
4: Επειδή είναι ο ιδιοκτήτης. Γιατί
1: μπορεί να βάλει τι ώρες όπου
4: θέλει. Μακέντα και Νόβα. Μοιράζουν δυο, δεν μπορούν να μοιράσουν δυο γαϊδουριών άχυρο.
1: Όχι μακέντα, ματζέντα.
4: Ματζέντα, ναι, μπράβο. Ματζέντα,
1: όχι μακέντα.
4: Ναι, ναι, έχεις δίκιο. Βάζοντας το ένα μάτς πάνω στον άλλο, πάνω στο άλλο, με συνέπεια ο τηλεθεατής πληρώνει ένα full πακέτο και τελικά δεν μπορεί να βλέπει τίποτα ολόκληρο. Έτσι όπως βάζουν τα παιχνίδια, έτσι.
1: Προχθές ήταν το παιχνίδι, ήταν 5, 6, 7,5.
0: Εννοεί στη σειρά τα παιδιά όπως πηγαίνανε. Ναι.
1: Ο Ολυμπιακός, ΑΕΚ, Παναθηναϊκός.
4: Έτσι. Και όπως λέει ο φίλος, ο σεβασμός προς τον πελάτη αγνοείται επιδεικτικά από τις δύο συνδρομητικές. Γιατί δεν είναι, δεν είναι. Λάξ, αυτό.
0: Ναι.
4: Ρε φίλε, ναι.
0: Πάντως το βασικό το είπε ο Ευάγγελος. Το βασικό το είπε ο Ευάγγελος, το οποίο ήταν. Ότι από τη στιγμή που το αίτημα γίνεται από μια ΠΑΕ που ουσιαστικά έχει και το τηλεοπτικό σταθμό που προβάλλει τα παιχνίδια.
4: Ναι, γι' αυτό είπε και έβαλε και το μάτς με τον Ηρακλή, γιατί και ο Ηρακλής είναι στο συγκεκριμένο. Αλλά αυτό είναι μια, ρε παιδί μου, μια κίνηση προς μίμηση από τις δύο συνδρομητικές.
1: Γιατί δεν το βάζουν να νιώθουμε έτσι η Premier League που κάνει ένα παιχνίδι γύρω στις 12 το μεσημέρι.
4: Και αυτό θα ήταν ωραίο, ρε.
1: Ωραίο θα ήταν.
4: Πολύ ωραίο.
0: Έχει καταργηθεί αυτό να ξέρεις. Απλά είναι το 12 έχει καταργηθεί.
1: Ναι, γίνεται 2.
0: Γίνεται 2, 2,5.
4: Δελτίο, τίτλοι ειδήσεων, παρακαλώ.

0: Mega News 104,6.
1: Καθημερινά 9 με 10 το βραδινό μαγκαζίνο με τη Μάιρα Μπάρμπα.
0: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων στις 8.30 από το Mega News 104,6, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρθιόλακα. Μουσική 119 περιπτώσεις οδοντιατρίων που διαφημίζαν χρήση μπότοξ, υαλουρονικού και μεσοθεραπείας εντοπίστηκαν στην πλατφόρμα MedWatch τις πρώτες 10 ημέρες λειτουργίας της. Σοκ προκαλεί νέα αποκάλυψη του Μέγκα για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, σύμφωνα με την οποία κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης του αφαιρέθηκε 1 λίτρο πλάσματος, ενώ ο γιατρός του αναπλήρωσε μόλις 240 γραμμάρια. Καταπέλτης είναι το βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου για τον μπάζωμα του χώρου της τραγωδίας στα Τέμπη, καθώς αποδίδει βαρύτατες ευθύνες στους παραπεμπόμενους στο ειδικό δικαστήριο για παρεμπόδιση του έργου της δικαιοσύνης και των ερευνών. Σύμφωνα με το σκεπτικό, οι κατηγορούμενοι προχώρησαν αυθαίρετα και χωρίς δικαστική έγκριση σε επίστρωση του χώρου Μεγαλίκια και Πίσα, και μάλιστα σε χρόνο που δεν είχαν ακόμη εντοπιστεί όλη η σωρή των θυμάτων. Νέες παρεμβάσεις για στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Αύξηση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης στα 20 λεπτά, συγκράτηση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης κάτω από τα 1,75 ευρώ, διεύρυνση της ρύθμισης οφειλών από τις 72 στις 120 δόσεις και αυστηροποίηση του πλαισίου για τους σέρβισες. Το πράσινο φως για συνολικά 20.870 προσλήψεις στο δημόσιο δόθηκε στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Στο σενάριο ότι ένας από τους πιλότους της πτήσης της Fly Dubai είχε σκοπό να ρίξει το αεροσκάφος, επέμεινε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου ως απόπειρα τζιχαντιστικής τρομοκρατικής επίθεσης, χαρακτήρισε το περιστατικό ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτς. Έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Στο επίκεντρο βρίσκεται απόψε η ΕΒΙΑ, ενώ σε κατάσταση κινητοποίησης κόκκινου συναγερμού έχει τεθεί από σήμερα και μέχρι το πρωί της Κυριακής η Κρήτη. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές αύριο στην Αττική, μέχρι 22 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
0: Mega News 104,6.
2: Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό ενδεκαμελή θίασο.
3: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος, τυποτένιος, άσπλαχνος.
2: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής, με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορο Σουγκό 55, στάση μετρό Μεταξουργείο. Προπόληση, σταθμοσθέατρο.com, more.com.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Η ερωτελεστία του Γκιγιόν Πουά επιστρέφει στο Εθνικό Θέατρο. Είναι δύσκολο να τελειώνουν τα πράγματα. Θα ήταν ωραίο, τόσο ωραίο να μην τελειώνουν ποτέ. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης. Η ερωτελεστία. Από 1η Οκτωβρίου στη σκηνή Νίκος Κουρκουλός. Στη βιβλιοθήκη.

0: Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο ημίωρο και τη σημερινή εκπομπή. Βαρίστε, Γκότζο Γρηγορόπουλο Μίχο, εδώ στο Mega News 104,6, το κλασικό 2 ωράκι, 7 με 9. Μπήκαμε στο τέταρτο και τελευταίο μέρος αυτά τα δύο ημίχρονα. Τα μηνυματάκια σας συνεχίζονται να έρχονται. Ένας φίλος, για παράδειγμα, λέει: πόσο χρόνο είστε το 1983, ήσασταν το 1983. Έλα, πέστε.
1: 16.
2: Πού να θυμάμαι εγώ,
1: 5, 16.
2: Θυμάμαι εγώ τι έγινε το 1983.
3: Εντάξει, τώρα μην το πει, δεν είναι ανάγκη. Ήταν μεγαλύτερο σοκ.
0: Εγώ ήμουν 17. Εσύ 16.
1: Το 83.
0: Ναι, γιατί το λέει.
1: Γιατί?
0: Γιατί όλοι αποθεώνεται τη Βύση ότι έκανε ρεκόρ στο προσέλευση.
1: Καλά, τότε το 83 είχε γίνει κάτι, μια Παρασκευή και μια Κυριακή καπάκι. Ο Νταλάρας γέμισε δύο φορές.
0: Αυτό λέει ο φίλος.
1: Α, ναι.
0: Αυτό λέει, τι, γι' αυτό μας βάζει χέρι.
1: Ωραίο, είδες.
0: Νιάου λέει, είστε νιάου.
1: Δύο φορές,
0: ναι, τώρα
1: δύο φορές το ΆΚΑ.
0: Δεν το έλεγες κατευθείαν, ρε φίλε.
3: Γιατί τώρα, τώρα.
0: Και την επόμενη μέρα έχεις δίκιο, μας γράφει την επόμενη ή τη μεθεπόμενη και την επόμενη μέρα. Μάζεψε τον ίδιο κόσμο και προσέξτε.
1: Μετά από δύο μέρες νομίζω.
0: Μετά από δύο. 140.000. Αυτό είναι το ρεκόρ. Και χωρίς αγωνιστικό χώρο. Δηλαδή, αν ήταν και ο αγωνιστικός χώρος όπως η Βύση τον είχε δώσει, θα ήταν.
1: Και τραγούδησαν μαζί τιμητικά, θυμάμαι.
0: Είχε πάει, όχι.
1: Ναι, η Χαρούλα, η Χαρούλα σίγουρα, ο Παπακοσταντίνου.
0: Ναι.
1: Και ο Πάριος. Και ο Πάριος νομίζω ήταν. Ήταν και ο Πάριος, ναι, ήταν και ο Πάριος με το λευκό το μπουζάκι.
0: Ναι.
1: Και ο Νταλάρας είχε ένα μπουφανάκι έτσι, πορτοκαλί.
0: Και μάλιστα μας στέλνει το περιοδικό φίλος Rolling Stone είχε γράψει τότε η ελληνική μουσική εισέρχεται στο χώρο των σταδίων με αφορμή τα αυτά.
1: Να σου πω και κάτι, παιδιά, τότε οι συναυλίες πώς νομίζεις μαθευόντουσαν, με τις αφισοκολλήσεις.
3: Ναι.
1: Δεν
3: καλά,
1: άλλο.
3: Και τώρα ισχύει αυτό να ξέρεις.
1: Ναι, άλλο θέλω να πω.
3: Πιο μικρές συναυλίες.
1: Φίλε, τώρα εδώ κάνεις ένα τέτοιο στο Instagram και ναι. Γίνεται χαμό, να το μαθαίνει όλη η Ελλάδα.
3: Ναι, συμφωνώ.
1: Media, ούτε κανάλια υπήρχαν πολλά τότε. Ούτε
0: θέλω να πω. Το κρατικό υπήρχε.
1: Το 83.
0: Ναι, τι είπε. Η τηλεόραση πότε, το 90, δεν ήταν στη δεκαετία του 90.
1: Το Μέγκα.
3: Φαίνεται, ναι.
0: Ή όχι, είχε ξεκινήσει.
1: Όχι, ρε παιδιά.
0: Μπα περιπτώσει.
1: Anyway, εντάξει.
0: Ναι.
1: Όπω το λέω.
3: Όπω το anyway, τι ωραίο.
1: Μου το έχει κολλήσει ο Μαυροκουκλάκης αυτό, το λέγει συνέχεια. Anyway. Λοιπόν, και δεν υπήρχε, ρε παιδιά. Αν σκεφτείτε, δηλαδή, πώ μάζεψε αυτό ο τύπο τότε. Δύο φορέ γέμισε το ΆΚΑ. Χωρί να υπάρχουν social media, τέτοια κλπ. Δηλαδή, στην ουσία, μόνο στόμα με στόμα, τηλέφωνο με τηλέφωνο, παρέα με παρέα και αφισοκολλήσει.
0: Ρε φίλε.
1: Δεν υπάρχει τώρα αυτό.
0: Όπως είχε γίνει και τότε, εγώ είχα τρελαθεί κάτω στο πάρτι του Κυλαϊδόνη.
3: Είχε πάνω από 100.000 κόσμο.
1: Πάνω αυτό.
0: Που και πάλι από στόμα σε στόμα, έτσι.
3: Ναι,
0: εκεί
3: έτσι.
0: Είχα πάει.
3: Πιτσιρικά ήταν ακόμα πιο νωρίς, μου φαίνεται.
1: Ναι, πιο νωρίς.
0: Ναι,
3: από το 83.
0: Ναι, είναι πιο νωρίς.
3: Λοιπόν, η φίλη μας η Έλενα, καλησπέρα παιδιά. Εύχομαι καλή αρχή στο σταθμό, να σε καλά, Έλενα. Έχουμε νεότερα για το νέο Καραϊσκάκι. Όχι, δεν έχουμε νεότερα, Έλενα. Ο Ολυμπιακός, όπως ίσως γνωρίζεις, αν δεν γνωρίζεις να το ξαναπούμε, έχει ζητήσει μια νομοθετική ρύθμιση για μια υψομετρική διαφορά, να του επιτραπεί τέλος
1: πάντων. Οικονομική άδεια, ρε παιδί.
3: Ναι, ναι, μια νομοθετική ρύθμιση ώστε να έχουμε 13 μέτρα, αν θυμάμαι καλά, 12-13 μέτρα μεγαλύτερο ύψος. Δεν έχουμε έτσι μέχρι στιγμής κάποια επίσημη ενημέρωση, πέρα από όσα είχαν γίνει τότε που η ΕΟΕ συμφώνησε απευθείας και είπε ότι δεν. Γιατί θυμίζω ότι το γήπεδο εξακολουθεί να ανήκει στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή. Τώρα αυτό που εμένα μου προκαλεί μια εντύπωση είναι ότι πρόσφατα μέχρι και για το Καφτατζόγλιο είδα επερώτηση στη Βουλή από την κυρία Ράνια Θρασιά. Επερώτηση τι γίνεται με το Καφτατζόγλιο, γιατί θέλει να το χρησιμοποιήσει ο Ηρακλής, θέλει να το χρησιμοποιήσει και ο ΠΑΟΚ που μετά ακολούθως με συγχρηματοδότηση παρακαλώ θα φτιάξει τη Νέα Τούμπα για ένα γήπεδο που ο ιδιοκτήτης του Ολυμπιακού έχει δεσμευτεί ότι ποσό 250 εκατομμύριων ευρώ πλάς θα είναι η διαχρηματοδότηση τέλος πάντων. Δεν έχουμε καν νεότερο πάνω σε αυτό το θέμα, επαναλαμβάνω, και δεν έχω δει και κανένα βουλευτή, ρε παιδί μου, να ευαισθητοποιείται όπως ευαισθητοποιήθηκε η κυρία Θρασιά, να καταθέσει μια επερώτηση, να πει ακούσαμε ένα αίτημα για κάτι που ζητάει ο Ολυμπιακός που θέλει να κτίσει μόνος του το γήπεδο. Τι γίνεται, έχουμε κάποια εξέλιξη, κάποια απάντηση? Τέλος πάντων, αυτά, Έλενα.
1: Το 87 άνοιξε το Μέγκα, μας λέει εδώ.
0: Και, ναι, ήταν. Δεν είχε. Μόνο η Δήμο, ναι, δεν είχε η ιδιωτική τηλεόραση. Λοιπόν, ο φίλος ο Κώστας, θα μου το διαβάσει το μήνυμα, μου την πέφτει. ΑΕΚΤΖΙΣ.
3: Ναι.
0: Μου λέει, θα σε παραδεχόμουν αν τα αντίστοιχα που λες και είσαι τόσο αυστηρός και κριτικός, επικριτικός για την ΑΕΚ, τα λες και για τους υπόλοιπους τρεις, τους οποίους μέχρι
3: στιγμή. Πού ήσουν επικριτικός σήμερα,
0: τότε. Δεν σήμερα.
1: Γενικότερα.
0: Και με αφορμή αυτό που είπα προφανώς στις μπηχτές που πέταξα. Μέχρι στιγμής σχεδόν τους αποθεώνεις, τους άλλους τρεις. Οι άλλοι τρεις όχι μόνο δεν έχουν κάνει κανένα λάθος, αλλά σύμφωνα με σένα είναι σούπερ φαβοροί για το πρωτάθλημα. Ποιος ο Παναθηναϊκός με ο φοβερό όντως ρόστερ, αλλά με 5 παίκτες σε κάθε θέση και οι γκρίνιες ήδη άρχισαν. Ποιος ο Ολυμπιακός με 21 μεταγραφές και ο μόνος μέχρι στιγμής που κάνει τη διαφορά, βλέπετε, είναι ο Φρόιλερ. Αυτοί μπορεί του χρόνου όντως να γίνουν πολύ καλή ομάδα. Για τον ΠΑΟΚ δεν έχω να σου πω πολλά, αφού λίγους ξέρουμε από αυτούς που ήρθαν και φυσικά τεράστια έλλειψη ο Κωνσταντέλιας και βεβαίως μαύρα φίδια τα συμβόλαια του Μιχαηλίδη και του Ζήφκοβιτς, τον οποίο πρότεινα νέο συμβόλαιο με λιγότερα από πέρσι. Σωστό. Το έχω πει και εγώ προχθές αυτό. Αυτοί όλοι, αν θέλουν πρωτάθλημα, ας έρθουν να το πάρουν, από την ΑΕΚ. Και πέρσι έβαλαν λεφτά όλοι, αλλά το πρωτάθλημα το πήρε η ΑΕΚ. Κώστα μου, το διάβασα το μήνυμά σου. Λοιπόν. Ο Καϊρίνεν, ο μάγος Καϊρίνεν, τι έκανε, για πες μου με τη Φιλανδία.
3: Τι νομίζεις, Τάξη, εγώ δεν μπορώ να πιστέψω ότι σε ένα ρόστερο όπως αυτό που έχει η ΑΕΚ, για να σας δώσω κανένα τον λόγο, δεν μπορώ να πιστέψω ότι θα πάει με τόσο κοντό rotation, ας πούμε, ο Νίκολιτς. Δηλαδή ότι ο Καϊρίνεν, ας πούμε, και ο Ζούπουγοφ θα είναι για να παίζουν με τον Έστω Χρυσούπολης. Δεν μπορώ να το πιστέψω.
0: Φέτος το καλοκαίρι, ο Ριμπάλντα και Νίκολιτς αποτελούν την αιχμή του δόρατος στην ΑΕΚ του Λιόπουλου. Καλός ή κακός. Φέτος το καλοκαίρι, λοιπόν, ο Ριμπάλντα άφησε να φύγει ο καλύτερος παίκτης της ομάδας, ο Πινέδα, ο MVP. Και έφερε με τριώδη.
3: Το άφησε, είναι λιγάκι.
0: Το άφησε γιατί ο Ηλιόπουλος προσπάθησε. Ο Ριμπάλντα εξ αρχής θεωρούσε ότι ήταν πολλά τα λεφτά γιατί ζητούσε.
1: Ναι, άμα δεν είχε άλλα λεφτά, άμα ο Ηλιόπουλος το ήθελε. Αλλά άμα ο Ηλιόπουλος είχε πει, αδερφέ, αυτά τα λεφτά έχει, ο άλλος κοίταγε να εξοικονομήσει λεφτά.
0: Όχι, σε αυτό δεν έχει να κάνει γιατί δεν ήταν αγορά, ήταν με συμβόλαιο, σου θυμίζω. Απλά ο Πινέδα ζητούσε ένα συμβόλαιο όσο έπαιρνε ο Γιώβιτς. Έτσι.
1: Πώς έπαιρνε ο Γιώβιτς.
0: Τώρα ο Γιώβιτς 3 εκατομμύρια. Τότε δεν έπαιρνε.
1: Πότε έπαιρνε, πώς έπαιρνε τότε.
0: Ήταν 2,2.
1: Και ο Πινέδα πώς έπαιρνε.
0: Ο Πινέδα 1,4. Δεν έπαιρνε λίγα. Μαζί με τα μπόνους δεν τα λες. Έφτανε 1,5 εκατομμύριο, αλλά ήταν ο MVP της δύο χρόνια.
3: Αυτά, συγγνώμη που διάκοπτω τον Βάγγελο, μπορεί να κάνω και λάθος, αλλά επειδή τα ξέρει πολύ καλύτερα από μένα, θα με διορθώσει. Το 1,4 το πήρε με αύξηση. Αρχικά έπαιρνε λιγότερα.
0: Ναι, αλλά πάνω από εκατομμύριο ήταν.
3: Ναι, ήταν κάπου στα εκατομμύρια.
0: Δεν είναι λίγα λεφτά. Κοιτάξτε, τώρα έχουν ξεφύγει τα ποσά. Δίνουν 4 εκατομμύρια και βλέπει. Παλιά λέγαμε 4 εκατομμύρια wow του παίκτη και τώρα είναι λαχεία σε μεγάλη. Δηλαδή,
3: για αγορές, ειδικά το συζητάμε, ναι, εντάξει.
0: Λοιπόν, να πούμε, λέω άφησε, γιατί ο Ριμπάλντα ήταν τη άποψη ότι ρε παιδί μου είναι 30 στα 31. Αν του δώσουμε αυτό το συμβόλαιο, δεν θα έχει μεταπολιτική αξία. Εν πάση περιπτώσει, στη θέση του Πινέδα έφερε Καϊρίνεν, Αριάγα και Βιτάλης. Με τριότητες. Μόνο ο Ούγκρος στέκεται καλύτερα, δείχνει να έχει προοπτική και δουλεύεται από τους συνεργάτες του Νίκολιτς. Τους άλλους δύο, τον Καϊρίνεν και τον Αριάγκα, τους περιμένουμε. Για μένα ήταν έγκλημα που άφησε τον Ελίασον να φύγει. Βεβαίως αυτή είναι ευθύνη του Νίκολιτς, γιατί δεν μπόρεσε να τον εκμεταλλευτεί. Έφερε στη θέση του τον Ζούμποφ. Ο Λυκογιάννης είναι ένα καλό backup για το project Πίλιος. Με ηρωνία το λέω το project Πίλιος, αλλά πάμε παρακάτω. Τη διαφορά την κάνει ο Αρτίστας, ο Μάγερ μέχρι τώρα. Αυτή η μεταγραφή.
3: Ναι, ναι.
0: Που βεβαίως δεν ξέρω αν είχε μείνει ο Πινέδα, αν θα ερχόταν ο Μάγερ, γιατί έδωσε 6 εκατομμύρια. Αλλά εγώ θα το επαναλάβω και ας ενοχλεί τους φίλους μου, τους ΑΕΚτζίδες. Θα ήθελα να δω μια ΑΕΚ στην οποία θα ήταν και ο Πινέδα και ο Μάγερ. Εντάξει. Αυτά.
1: Ρε φίλε Ζαφίρη, μάλλον για να είμαι και στο δικό σου κλίμα, κύριε Πεδρόπουλε. Δίκιο έχεις αυτά που λες. Μόνο ΕΡΤ, ραδιόφωνο, μόνο ΕΡΤ υπήρχε τότε και τηλεόραση. Το Πάρτο και Λαϊδόν έγινε 25 Ιουλίου 1983. Πρώτο μη κρατικό σταθμό 1987. Πρώτο μη κρατικό καράλι 1989. Αλλά γιατί μας λες μπροστά εκεί.
3: Ραδιοσταθμό το 1987.
1: Κύριοι ήμαρτων με 7 ΟΟΥ και 19 ΝΙ. Δηλαδή, ποια είναι η αμαρτία,
0: δηλαδή. Δεν τα θυμόμαστε όλα. Συζήτηση κάνουμε.
1: Αυτό λέω, ρε παιδί μου.
0: Είπε κάτι ο Γκότζος. Εγώ από την άλλη είπα δεν υπήρχε ιδιωτική τηλεόραση. Κάπου δηλαδή.
1: Εντάξει. Και τι έγινε, δηλαδή. Κύριοι ήμαρτων, αυτές να είναι. Μακάρι δηλαδή αυτές να είναι οι αμαρτίες ενός δημοσιογράφου. Να μην θυμάται ακριβώς μια ημερομηνία.
3: Και παιδιά, ειδικά πρέπει να ξέρετε ότι όταν έχουμε και μια εκπομπή που πέρα από την ενημέρωσή σας όσον αφορά το ρεπορτάζ και την καθημερινότητα, ασχολούμαστε και με το τι στέλνετε εσείς. Δεν μπορούμε, παιδιά. Όχι απλά να τα θυμόμαστε όλα. Δηλαδή, να έρχεται ένα μήνυμα και να το έχουμε εμείς στο μυαλό μας έτοιμη την απάντηση. Εδώ πέρα ο φίλος ή η φίλη λέει: καλή εκπομπή, φίλη μου. Ό,τι έχει να κάνει με τον κήπο του ΠΑΟΚ, αν θυμάμαι καλά, λέει στην αρχή ο Ιβάν Σαββίδης ζητούσε τα χαρτιά και τις άδειες και θα το έφτιαχνε το γήπεδο με δικά του κεφάλαια. Τώρα τι ζητάει χρήματα.
1: Δεν ζήτησε ο Σαββίδης.
3: Αυτό ακριβώς. Πες το.
1: Ο Μητσοτάκης το είπε. Ο Μητσοτάκης.
3: Σωστό.
1: Σε μια προσπάθεια για μένα να εξουδετερώσει το βασικό ατού του Σαββίδη απέναντι στο Μιστακίδη που ήταν εγώ θα χτίσω το νέο γήπεδο του ΠΑΟΚ μόνος μου. Πήγε και είπε ότι θα κάνουμε συγχρηματοδότηση.
3: Ναι.
1: Σαν να λύσει
3: Παοκτζίδες,
1: ναι. Σαν να λύσει Παοκτζίδες, δεν τον έχετε ανάγκη. Θα πληρώσω εγώ για το γήπεδο. Δεν ταράζουμε, ρε Ζαφίρη. Ναι, δεν ταράζουμε, αλλά εντάξει.
4: Καλοπροαίρετο ήταν το λέμε.
1: Εντάξει, κατανοητό.
3: Ναι, παιδιά, εξαγγελία του Πρωθυπουργού ήταν αυτό εδώ. Για
1: δεν
3: είπε ο
1: Σαββίδης δώσουν λεφτά για το γήπεδο.
3: Ναι. Καλά, τώρα τι έχει παιχτεί κάτω από το τραπέζι.
1: Αλλά αυτό δεν ξέρω, ρε παιδί, αλλά εγώ ξέρω ότι έχει πει το γήπεδο το πληρώσω εγώ.
3: Ναι.
1: Τελείωσε.
4: Ο Σωτήρης λέει ότι τα μπόρδα σε σχέση με τις περισσότερους παίχτες εθνικής Ιταλίας είναι ανώτερος, όπως και ο Καλάμπρια. Εντάξει, οκ. Okay.
1: Δεν παίζει ο Καλάμπρια στην εθνική Ιταλία, φίλε. Αυτή η εθνική Ιταλία μπορεί να έχει ακόμα πολλά πράγματα, επειδή την είδα κανένα δύο φορές. Έχει πολλή ταχύτητα και προσπαθεί να βάλει μέσα και πολλή τεχνική. Είναι πολύ νέα ομάδα. Πάρα πολύ νέα ομάδα και με πολλά παιδιά που αυτό πει και εγώ δεν ξέρω κανένα σχεδόν. Τον ένα γνώριζα μόνο που είναι ο γιος του Μαλτίνη που είναι ίδιο στη φάτσα. Άντε και το Νάνα, πώς το λέγανε, το.
4: Τώρα για να καταλάβεις τι
1: το
4: γίνεται.
1: Φταράκι.
4: Πέρα από το γεγονός ότι στην Τουρκία πήγε πολύ καλά ένας επιθετικός, λησμονώ τώρα το όνομά του.
0: Ο Εσπόζητο.
4: Ο Εσπόζητο, μπράβο.
0: Είναι βασικός στην Ιντερ.
1: Ναι.
4: Μπράβο, ρε Βαγγελή.
0: Πολύ καλός παίκτης ο Εσπόζητο.
1: Εντάξει.
4: Ναι. Πήγε πάρα πολύ καλά αυτός στο παιχνίδι με την Τουρκία. Στο προηγούμενο παιχνίδι, για να καταλάβεις, βασικός επιθετικός της Ιταλίας, ξέρεις ποιος ήταν. Ο Κεν.
0: Δεν είναι κακός παίκτης.
4: Ναι, ρε φίλε, αλλά τώρα σε σχέση με.
1: Εντάξει.
4: Ο Κέν είναι το παιδί που από τη Γιουβέντους έφυγε, πήγε στη Φιωρεντίνα. Τον αναφέρω στη Φιωρεντίνα γιατί έπαιξε πέρσι και με ΑΕΚ και με Παναθηναϊκό. Πέρσι πρόπερσι.
0: Οι Ιταλοί πάνε να πάθουν ό,τι και οι Γερμανοί. Γιατί και οι Γερμανοί έχουν σταματήσει να βγάζουν Γερμανούς. Γιατί πλέον πολλοί ξένοι παίχτες έχουν τα πρωτεία. Και ειδικά μεσοεπιθετικοί. Αυτό πάνε να πάθουν και οι Ιταλοί.
4: Ναι.
0: Δεν είναι τυχαίο. Αν διαβάσει, πάρε την ενδεκάδα. Βρέζουν την ενδεκάδα με την Τουρκία που κάνανε τέτοιο θρίαμβο μέσα στην Τουρκία. Δες αυτούς τους που παίζουν. Που παίξανε στην Τουρκία.
4: Ναι,
0: τους περισσότερους αυτούς δεν τους γνωρίζουν. Δεν τους γνωρίζουμε, πολλοί κόσμος. Και επίσης, ενώ η Ιταλία έχει πολύ καλές μικρές εθνικές ομάδες, επειδή δεν τους προωθούν στις μεγάλες ομάδες, υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Σου θυμίζω ότι ο Πιρόλα ήταν αρχηγός στην Εθνική Ελπίδων. Αν δεν κάνω λάθος. Και τον πήρε ο Ολυμπιακός με μόλις 3 εκατομμύρια. Για Ιταλό διεθνή στην Εθνική Ελπίδων 3 εκατομμύρια, λέω, μόλις είναι λίγα χρήματα. Δεν τους δίνουν την ευκαιρία και έτσι έχουν μείνει και γι' αυτό. Από ομάδες που δεν πρωταγωνιστούν, πλέον επανδρώνεται η Εθνική Ιταλία.
4: Ακόμα και για τον Πιρόλα, να θυμίσω ότι υπήρχαν αρκετά δημοσιεύματα τον τελευταίο χρόνο ότι πρέπει να κληθεί στην Εθνική Ομάδα της Ιταλίας. Δεν έχει κληθεί μέχρι τώρα.
0: Βασίλη, ένα γενικό σχόλιο μου στέλνει στο δικό μου στο Messenger ένα μήνυμα.
4: Ναι.
0: Καλός ή κακός, οι περισσότερες από τις μεγάλες ελληνικές ομάδες δεν έχουν την τεχνογνωσία να εξελίξουν παίχτες. Έτσι. Είναι όμως απαραίτητο και επιτακτικό, θα συμφωνήσω, οι ομάδες μας να βγάζουν, οι μεγάλες ομάδες, γιατί τα περισσότερα ταλέντα πηγαίνουν στις μεγάλες ομάδες πλέον, έτσι, στις ακαδημίες των μεγάλων ομάδων, να βγάζουν παίχτες από τα σπλάγνα τους, από τις ακαδημίες τους, έτσι. Σε αυτό το τομέα ο Ολυμπιακός έχει βγάλει καλά χρήματα από παίχτες που ανέδειξε. Ο ΠΑΟΚ επί εποχή Σαββίδη επένδυσε στην ακαδημία του και συντηρήθηκε τα προηγούμενα χρόνια που υπήρχε η μεγάλη. Δεν υπήρχε ρευστότητα από το Σαββίδη.
4: Από τις πωλήσεις του,
0: και
4: σωστό.
0: Συντηρήθηκε από τις πωλήσεις παιχτών από την ακαδημία. Ο Παναθηναϊκός έχει τώρα μια φουρνιά 4-5 καλών παιχτών. Η ΑΕΚ, επειδή επί Μελισανίδη δεν έδωσε βάση στην ακαδημία της, έχει μείνει πολύ πίσω με το, τα έλεγα και χθες, με τον Γεωργιάδη, με τον Ηλιόπουλο που επενδύει εδώ και δύο χρόνια, αλλά θέλει δουλειά. Δηλαδή, χρειάζεται μια δουλειά τετραετίας, πενταετίας για να αναδείξει παίχτες και ένα καλό τμήμα σκάουτινγκ. Αυτή τη στιγμή η ΑΕΚ έχει τον Αργυρίου, το 17χρονο, τον Center Four της ΚΑΠΑ 17, τον Καραργύρη στην ΚΑΠΑ 19.
4: Να αρχίσουμε πάλι με τον Καραργύρη.
0: Αυτόν τον Χρυστακόπουλο που είναι πολύ καλή περίπτωση και τον πιστεύει ο Νίκολιτς. Με την ανάδειξη παιχτών από την Ακαδημία, καρπώνεσαι την αγωνιστική προσφορά τους και εισπράτης και χρήματα. Τα οποία χρήματα αυτά, δηλαδή δέστε τον Παναθηναϊκό πέρυσι που είχε πρόβλημα με το cost control, πως ο Βαγιανίδης και ο Ιωαννίδης, παρότι δεν ήταν προϊόν
4: της Ακαδημίας,
0: αλλά είχε στοιχήσει.
1: Ο Βαγιανίδης ήταν.
0: Ναι, ο Ιωαννίδης είπα δεν ήταν, το ξέρω ότι ο Βαγιανίδης ήταν. Ο Ιωαννίδης είχε στοιχήσει μόλις 1 εκατομμύριο. Πως αυτά τα λεφτά, δηλαδή 12,5 και 22,5, ήταν καθαρά. Και έτσι βοήθησε αυτό στο λεγόμενο cost control. Έτσι.
4: Καλά, του Βαγιανίδη, μην ξεχνά ότι αγόρασε και το ποσοστό του από το Λεβαδιακό.
0: Όχι του Βαγιανίδη, του Ιωαννίδη.
4: Του
0: Βαγιανίδη αγόρασε επειδή. Το,
4: από ένα μικρό τη Ίντερ.
0: Δεν ήταν μικρό τη Ίντερ, ήταν 45%. Διπλήρωσε 2,5 εκατομμύρια για το Βαγιανίδη. Σωστό. Δεν ήταν λίγα λεφτά. Γι' αυτό σου λέω Βασίλη.
4: Ο Κομπότης πόσα πήρε.
0: Ο Κομπότης πήρε 5 εκατομμύρια.
1: Όσα θέλει να πάρει.
0: Για τον Ιωαννίδη 5 εκατομμύρια.
1: Ο Κομπότης δικαιούται να πάρει όσα θέλει.
0: Ναι. Και μάλιστα τα βάλανε και σε λάθος χρήση. Άστε, έχει γίνει. Απλά δεν το λένε οι ρεπόρτερ. Τα βάλανε και σε λάθος χρήση αυτά τα 5 εκατομμύρια. Εν πάση περιπτώσει, που πλήρωσε ο Παναθηναϊκός για το 50% του Ιωαννίδη στον Κομπότη. Πάντως, από την πώληση παιχτών από τις ακαδημίες, εκτός από ότι βγάζεις καθαρό και μεγάλο κέρδος, μπορείς και μετά να το επενδύσεις σωστά στις μεταγραφές και μεγαλώνεις και ο σύλλογος. Αυτή είναι η άποψή μου. Δεν ισχύει αυτό που λένε ότι οι πωλήσεις μικραίνεις ως πωλήσεις. Ελλάδα είμαστε.
1: Ρε Σταύρο, στην υπερβολή του δεν γνωρίζουμε κανέναν. Ναι. Προφανώς τον Ντουναρούμα το ξέρουμε. Χαίρομαι πολύ και τον Καλοφιόρη και τον Μπαρέλα. Αλλά...
0: Δεν είπαμε αυτού, ρε παιδιά. Και αλλά τον άλλο μέσα... που ήταν και μπλεγμένο δηλαδή, στα στοιχήματα. Ναι. Τον Ντονάλι τον ξέρουμε, ρε παιδιά.
4: Έχει και τι είναι ο Ντονάλι.
1: Έχει κανιά δεκαριά παίκτες μέσα που παίζουν είτε βασικά.
4: Αυτό που λέει εδώ πέρα ο Σταύρο, ναι, οκ. Okay. Πράγματι ο Καλαφιόρη είναι κλάση παίκτη. Πράγματι ο Ντονάρουμα.
0: Τώρα εκνευρίσκα θα γίνει.
1: Ο Ντονάρουμα πήγε να πλακωθεί πολύ άγρια. Δεν το ξέρω τότε. Με τον Λουκάκου.
4: Α, με το Βέλγιο.
0: Με το κουτάκι,
1: Βέλγιο. Το πολύ άγρια όμως.
4: Πάντως, ναι, ο κύριε Σταύρο, ο Καλαφιόρη είναι ένας, ο Ντοναρούμα είναι άλλος. Ο Μπαρέλα τώρα τέλος πάντων.
0: Πώς τον είπες, ποιος ήταν ο Σταύρος, έτσι.
1: Ο Μπαρέλα δεν μου αρέσει.
4: Ναι, δεν είναι και.
0: Τον Καϊόντε τον ξέρεις που έβαλε και γκολ. Τον Καϊόντε.
4: Όχι, ρε.
0: Το Σκαλβίνι.
4: Γι' αυτό λέμε τώρα.
0: Το Σκαλβίνι.
1: Παπούτσι μάρκα δεν είναι.
0: Το Φατζιόλι.
1: Φατζιόλι, ναι, το ξέρω εγώ.
0: Τον Ρασπαντόρι.
4: Το Ρασπαντόρι το ξέρω.
1: Από το όνομα μόνο που είχε μπει αλλαγή σε ένα μάτσο. Ναι. Βάλαν και σε ένα.
0: Ωραία, εντάξει. Τον Καρνεσέτσι.
1: Ωραίος. Είναι ξέρω του Καρνίζη.
0: Ναι, οκ. Λοιπόν, το Βεργάρα. Εγώ ξέρω τη Βεργάρα.
4: Βεργάρα, ξέρουμε Βεργάρα, δεν το συζητάμε.
0: Το Τζιλάρντι. Όχι τον μπασκετβολίστα το παλιό. Αυτά τα ονόματα τα ξέρουμε. Ναι, το Τζιλάρτι. Έλα, εντάξει, πάμε πάλι.
4: Λοιπόν, ντέρμπι στο Παλατάκι, έτσι.
0: Καμιά αγωνία.
4: Δεν είχες αγωνία, είναι το ξεκίνημα του κύριου Μουστακίδη σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
1: Τι αγωνία έχουν τώρα εδώ. Και προσεκλημένοι, κύριε
0: Πόλη. Αριστοτέλης ή Τέλης.
4: Τέλης.
1: Εξαρτάται, για τους δικούς του είναι Τέλης.
4: Τα πιάνει αυτά ο Κούτσος.
1: Οι δημοσιογράφοι το λένε Τέλη.
4: Ναι.
1: Ο Τέλης.
0: Τον Αριστοτέλειο Νάση.
4: Ναι.
0: Στους χώρους και τα λοιπά το λέγανε Αριστοτέλη.
4: Ναι.
0: Οι
4: δικοί το λέγανε Αρίστο.
0: Κάλλας και τα λοιπά ή το λέγανε Αρίστο.
4: Αρίστο,
0: ή
4: Αρίστο.
0: Τέλη.
4: Εγώ από ό,τι θυμάμαι Αρίστο τον λέγανε.
0: Ναι,
4: τον
0: λέγανε
4: του.
1: Τέλη, τέλη, τέλη, κάλπη και
0: πώς κάλπη και.
1: Ναι.
0: Πώς το είπες, τέλη, τέλη, τέλη.
1: Κάλπη και ντουνιά.
4: Κάλπη και ντουνιά.
1: Σήμα δεν τέλη.
4: 48 όλα. Επαναλαμβάνω, ντέρμπι στο Παλατάκι. 48 όλα. Δεν με αφήσατε πριν να πω το σκορ.
0: Ναι, συγγνώμη.
4: Μου βάλατε και χέρι ότι δεν το είπαμε νωρίτερα.
1: Αλλά σε έκοψε ο μήκος και δεν του πεις τίποτε.
4: Δεν του λέω τίποτα του.
1: Να σου πω κάτι. Η Ελλάδα τι ώρα παίζει αύριο.
4: Εντάξει, βραδάκι.
1: Βραδάκι είναι σίγουρα ή είναι πιο νωρίς.
4: Μισό λεπτό.
0: Βραδάκι, βραδάκι. Ίδια ώρα μετά.
1: 10 η ώρα. 10 παρατέρτο.
4: Θα σε ενημερώσω πάρα αυτά, ρε φίλε. Περίμενε.
1: Για να κανονίσω τις δουλειές μου.
4: Η Ελλάδα παίζει στις 10 παρατέταρτο. Όλα τα μάτσα είναι 10 παρατέταρτο τα αυριανά.
1: Μπράβο.
0: Τη Ελλάδα ίδια ώρα παίζει. Όλα τα μάτσα ίδια ώρα τη Ελλάδα.
4: Όχι, ενώ και τα αυριανά δεν
0: έχει. Έχει σε σχέση με τα δύο προηγούμενα και το αυριανό και τη Κυριακή.
4: Και είπα και υπάρχει και ένα μάτσα 7.
0: Για την Ελλάδα λέμε. Εγώ.
4: Λόγω για το αυριανό πρόγραμμα.
1: Συνοηθείτε πια μια ώρα.
4: 10 παρατέταρτο, το είπαμε, αδερφέ μου. Το είπαμε. 10 παρατέταρτο, θα προλάβουμε.
0: Μην τα βλέξτε άλλα. Καλά σου λέει ο Γκότζος. Πες τότε για την Ελλάδα ρωτήσαμε. Δεν ρωτήσαμε για τα άλλα.
1: Αυτό ο Καλαφιόρη, τι παιχτούρα είναι.
4: Καλό, πολύ καλό. Βέβαια, ακόμα και αυτό. Σε σχέση με,
1: εντάξει,
4: με παλαιότερα ακραία μπακ, τώρα εντάξει, θα κάνουμε ιεροσιλίε.
0: Είναι καλύτερο από το Ρέτσο, δηλαδή ο Καλαφιόρη.
1: Πρέπει για μένα.
4: Γιατί όμως τον συνέκρινες με τον.
0: Γιατί ξέρει μπάλα και ο Ρέτσος και ο Καλαφιόρη. Okay. Γι' αυτό δεν βάζω μαύρο πάνω. Θα μπορούσα από το μαύρο πάνω είναι καλύτερο ο Καλαφιόρη.
1: Είναι. Από όλους.
0: Okay.
1: Και μόνο το όνομα ρε παιδιά τελείωσε η ιστορία. Καλά. Τώρα είδα τον τώρα να μεταδίδει. Καλαφιόρη.
4: Αυτό ρε φίλε. Δηλαδή δεν σου βγάζει έτσι μια.
0: Κατσακάρνα.
4: Έτσι, έτσι αυτό το πράγμα. Λοιπόν.
1: Αυτό που δεν μπορούσα να φανταστώ στην Ιταλία ρε παιδί μου αυτή. Είναι αυτά τα παιδιά που βλέπω τα νεαρά, τα οποία δεν έχω. Προφανώς ξέρετε, δεν είμαι ρατσιστή στην Ιταλία. Αυτά τα έχρωμα τα παιδάκια που μπαίνουν μέσα είναι.
4: Μαύρα, όχι έχρωμα.
1: Ναι, μαύρα. Δεν ξέρω πώς είναι το σωστό το. Γιατί...

0: ράγκε με το έτσι και λες.
1: Θυμίζω ότι.
0: Ιταλία.
1: Θυμίζω Μπαλοτέλι, έτσι.
0: Άσε με μωρέ τώρα.
1: Ναι, όχι, ότι δεν έχουν κάνει την αρχή αυτά τα παιδιά
0: όχι,
1: τώρα.
0: Όχι.
1: Έχει γίνει με τον Μπαλοτέλι, ο οποίο.
0: Ναι,
1: εντάξει, ναι, κοίταξε να δει.
0: Πεχτάρα μπορεί να τα μεταφράσει.
1: Μην τον υποβιβάζει.
0: Όχι, ρε, πεχτάρα μπορεί να τα.
1: Γιατί και στην εθνική έχει κάνει σπουδαία παιχνίδια και φυσικά και η καριέρα του ασχέτω αν πήρε την Κατιούσα από ένα σημείο και μετά.
0: Δεν θα κάνει τυχαίο. Ότι άμα κερδίζουμε, αν πάρουμε τον Παγκόσμιο, θα σα δώσω τη γυναίκα μου όλια την περάσετε. Δεν το θυμάσαι αυτό που είχε κάνει.
1: Δεν ξέρω τώρα.
0: Πολλά. Ναι. Δεν το θυμάσαι αυτό. Στο
2: Μπαλοτέλι.
0: Ναι, ναι, στον παγκόσμιο. Λέει ότι άμα δεν θα δώσει τη γυναίκα. Μπράβο, ρε μεγάλε.
2: Για ένα διάστημα η σύντροφό του ήταν Ελληνίδα, μοντέλα. Α, Μπαλοτέλι.
0: Δεν ξέρω τι ήταν.
2: Για τον Κουρμπέλιο.
1: Βασικό τον βλέπει.
2: Όχι, όχι.
1: Ο Νικοκύρης.
2: Ο Νικοκύρης.
0: Βασικό τον βλέπει. Ναι.
2: Άλλο ρε παιδιά, αφήστε με. Δεν ξέρω το βλέπει βασικό. Το άκουσα. Επειδή δεν άκουσα. Είπε για τι δηλώσει. Δεν είπε τι δηλώσει του Γιοβάνοβιτ.
1: Ναι,
0: περίπου, ναι,
1: ναι, εντάξει.
2: Έχει δεχθεί ερώτηση για τον Κουρμπέλιο.
1: Για πες την απάντηση.
2: Τον ρωτήσανε για την ελληνική νοοτροπία και πώς άλλαξε το κλίμα για τον Κουρμπέλι. Το Γιοβάνοβιτς ρωτήσανε. Ναι. Και απαντάει ο Γιοβάνοβιτς, γιατί αυτές είναι ωραίες ερωτήσεις και οι ωραίες απαντήσεις. Ζούμε με αυτό και θα ζούμε και για άλλα 20 χρόνια στην Ελλάδα. Δεν θα αλλάξει η νοοτροπία μας. Αν νικάμε, είναι όλα καλά.
1: Ναι,
2: αν όχι, θα πρέπει να τα αλλάξουμε όλα. Είναι δύσκολο να διαχειριστείς τις καταστάσεις. Είναι καλό πάντως, γιατί σε κρατάει αυτό πάντα σε εγρήγορση. Η πολυτέλεια χρόνου για τον Έλληνα οπαδό δεν υφίσταται. Μου αρέσει πάρα πολύ όμως να είμαι παρόν σε αυτό το κομμάτι, γιατί σε κρατάει και με κρατάει σε εγρήγορση.
0: Εντάξει, άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Και η ερώτηση και η απάντηση.
1: Εντάξει, γιατί το λες αυτό.
0: Γιατί είναι πολύ προφανή όλη η απάντηση.
2: Προφανή δεν ξέρω αν είναι.
0: Εντάξει, τι είναι.
2: Κάποιος δεν θα μπορούσε να το
0: πει. Γιατί αυτό δεν το λένε όλοι στην Ελλάδα, τα πάμε τα αποτελέσματα, άμα νικήσεις Θεός, άμα
2: χάσεις. Εμένα είπε ότι.
0: Αλλά άλλο λέω εγώ. Ποιο ο σκοπό να ρωτήσει κάποιο για το κλίμα, για τον Κουρμπέλι, το οποίο άλλαξε και.
2: Άλλο αυτό η ερώτηση, ναι.
0: Αβάντα είναι γιατί ξέρετε να τρέχει.
2: Αβάντα, αβανταδόρικη ερώτηση. Ναι, αβανταδόρικη.
1: Σωστό είναι, σωστό.
2: Αβανταδόρικη ερώτηση ω προ αυτό.
0: Να σου πω αυτά που κάναμε πιτσιρίκια τώρα και τα στείναμε.
1: Έλα, σε παρακαλώ τώρα, α πούμε.
2: Πρώτα να δει. Και ο Γιοβάνοβιτ λέει ότι από τη μία το καυτηριάζει, από την άλλη όμω, επειδή είναι καβάλα στο άλογο τώρα, εμένα μου αρέσει που μου λέει, με κρατάει σε γρήγορση αυτό. Καταλαβαίνεις, το πετάει έτσι. Αν ήταν διαφορετικά τα αποτελέσματα, του κάνανε αυτή την ερώτηση και θα δίνει και αυτή την απάντηση.
0: Έλα ρε παιδιά τώρα, αφήστε με τώρα.
2: Ας αφήνουμε, γενικότερα αφήνουμε τα μικρόφωνα,
0: τα πάντα, ναι.
2: Γιατί πρέπει να αποχωρήσουμε. Θα προλάβουμε τη Μάγια Μπάρκα με τη φοβερή.
1: Μάιρα Μπάρμπα.
0: Τη Μάγια Μπάρκα. Βάρκα γυαλό.
1: Όπω θα μα δίνετε. Σταμάτα, σταμάτα. Και μα αγαπάει πολύ, είδε πω.
2: Μα λατρεύει και εμεί την αγαπάμε και έχει πολύ ωραίο όνομα.
1: Μάιρα
0: Μπάρμπα.
2: Και είναι όπω και εγώ τη πρωτεϊνική διατροφή και η Μάε. Ναι, ναι. Έρχεται η κυρία Μπάρκα.
1: Να είστε καλά, για χαρά.
2: Αύριο. Γεια σα, τα λέμε πάλι.
3: Mega News 104,6. Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό ενδεκαμελή θίασο.
4: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος, τυποτένιος, άσπλαχνος.
3: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορο Σουγκό 55, στάση μετρό Μεταξουργείο. Προπόληση σταθμοσθέατρο.com, more.com.
5: Διαβαστέ τα νέα της Τετάρτης. Με πόσα ευρώ φουλάρει σήμερα το ντεπόζιτο ενός μεσαίου γιοταχή σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο. Γιατί μας αφορά το τελεσίγραφο Γερμανίας, Ολλανδίας, Σκανδιναβών για τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι συνεπάγεται η παραπομπή Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο και τι ακολουθεί. Ξεκίνησε η μάχη των ΚΤΕΛ με αβέβαιο αποτέλεσμα. Η Αθηναϊκή Δημοκρατία τον 5ο π.Χ. αιώνα. Διάσημοι ιστορικοί καταθέτουν τις γνώσεις τους. Και πολυσέλιδη ομάδα. Όλα μόνο στα νέα. Της Τετάρτης.
6: Γίνε δημοσιογράφος και άρχισε αμέσως την καριέρα σου. Οι απόφοιτοι της New Media Studies κυριαρχούν στη τηλεόραση, τα sites, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου. Μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-01-06-700. Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα.
7: Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή.

0: στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
1: Η ώρα είναι 9. Την Κυριακή με το Βήμα, Πλατών Τίμεως. Πώς δημιουργήθηκε το σύμπαν, ποιο είναι το μυστικό της χαμένης Ατλαντίδας, το κορυφαίο έργο της αρχαίας ελληνικής κοσμολογίας δίνει τις απαντήσεις. Ο πρώτος τόμος, μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
2: Άγριος σπόρος, του Γιάννη Τσίρου. Θέατρο Μικρό Χόρν.
3: Δεύτερος χρόνος επιτυχίας.
2: Σκηνοθεσία Σοφία Καραγιάννη. Πρωταγωνιστούν Ηλίας Βαλάσης, Δημήτρης Μαμιός, Ανθή Σαβάκη. Από Τετάρτη έως Κυριακή. Προπόληση mor.com.
4: Και αν δεν μας επιτρέψει ο νόμος να ζήσουμε, θα τον καταπατήσουμε.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στο Mega News 104,6. Ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. Στην ηχοληψία η Ηλέκτρα Σιφιανάκη, η Νατάσα Βαλιανάτου στο τηλεφωνικό μας κέντρο, Μαρία Καφετζή στην αρχισυνταξία μας, Κωνσταντίνα Τζίτζη στην επιμέλεια των ηχητικών που θα ακούσετε. Είμαι η Μάιρα Μπάρμπα, αυτές είναι οι σημαντικότερες εξελίξεις όπως διαμορφώνονται μέχρι στιγμής και εμείς θα τις αναλύσουμε στη συνέχεια.
1: Και θα θυμάστε ότι από την ομιλία στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης είχαμε μιλήσει για έναν δύσκολο χειμώνα.
0: Και αυτό το δύσκολο χειμώνα μετά από τις εξαγγελίες έρχεται σήμερα με περαιτέρω ανακοινώσεις, οι οποίες όμως καλύπτουν ως επιτοπλίστων το διάστημα τουλάχιστον για τις επιδοτήσεις καυσίμων μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου. Έρχεται να απαντήσει η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός. Στο σημερινό Υπουργικό λοιπόν ακούστηκαν 4 παρεμβάσεις. Οι επιδοτήσεις στα καύσιμα, όπως είπαμε, αφορούν στο πετρέλαιο κίνησης. Η επιδότηση στην αντλία αυξάνεται από τα 10 στα 15 λεπτά και με τα 5 λεπτά που βάζουν τα διελιστήρια ως έκπτωση θα φτάσει τα 20 λεπτά. Αυτή η επιδότηση, η αμόλυβδη που αφορά και την πλειονότητα των ιδιοκτητών οχημάτων, παραμένει στα σημερινά δεδομένα. Μεγάλο στοίχημα για την κυβέρνηση βεβαίως η συγκράτηση του πετρελαίου θέρμανσης, ώστε η τιμή εκκίνησης να μην ξεπεράσει τα 1,75 ευρώ ανά λίτρο. Ανακοινώσεις πιο συγκεκριμένες αναμένονται μία ημέρα πριν τη διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Εξάλλου, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε την επέκταση του σχήματος των 72 δόσεων στις 120, με ελάχιστο ποσό τα 30 ευρώ. Και η προϋπόθεση να έχουν εξοφληθεί ή ενταχθεί σε ρύθμιση νεότερες οφειλές από 1η πρώτου του 2025. Τέλος, Μαξίμου και Οικονομικό Επιτελείο επιχειρούν να φρενάρουν και τους servicers. Θα πούμε περισσότερα στη συνέχεια. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι άλλο θα ακούσουμε σήμερα. Το δούμε αυτό, μας έχει μείνει από τα τηλεοπτικά, θα μου το συγχωρήσετε. Έχουμε βεβαίως και το βούλευμα για το μπάζωμα στα Τέμπη και εδώ μιλάμε για καταπέλτη. Είχαν ως σκοπό, δυσχεραίνοντας τις έρευνες για τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων, να επέμβουν αθέμητα στην ενεξελίξη ανακριτική διαδικασία από την οποία προέκυπταν ποινικές ευθύνες για συγκεκριμένα πρόσωπα με αφορμή το εν λόγω σιδηροδρομικό δυστύχημα. Στο σκοπό αφενός μεν βλάβης του κράτους και δι της λειτουργίας της δικαιοσύνης, αφετέρου δε προσπορισμού παράνομου ηθικού ωφέλους στους υπαίτιους των διερευνόμενων αδικημάτων. Αυτά τα εξόχως σοβαρά, μεταξύ πολλών άλλων που περιλαμβάνονται στο πολυσέλιδο βούλευμα, καταλογίζει το Συμβούλιο του Αρείου Πάγου στο Χρήστο Τριαντόπουλο, πρώην Υπουργό Πολιτικής Προστασίας και Υφυπουργό παρά τον Πρωθυπουργό, στον Κώστα Αγοραστό, τον πρώην Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, στον Βασίλη Παπαγεωργίου, τον πρώην Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, στον Αγάπιο Χαρακόπουλο, τον πρώην Αστυνομικό Διευθυντή Λάρισας και τον Ευάγγελο Φαλάρα, πρώην Επικεφαλής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λάρισας. Εξαιρετικά βαρύ, λοιπόν, το σκεπτικό για τους 5 παραπεμπόμενους και βεβαίως η Ιωάννα Μάνδρου σε λίγο θα μας πει πολύ περισσότερα. Επί του πολιτικού. Και ως αναμένετο, τα μηνύματα του τα έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στους Γαλάζιους, που με τις δηλώσεις τους όλες τις προηγούμενες ημέρες δέχθηκαν πειρά έξωθεν αλλά και έσωθεν ως αλαζόνες. Επιμένω, τόνισε ότι περισσότερο παρά ποτέ σήμερα ο δημόσιος διάλογος πρέπει να είναι σοβαρός. Ωστόσο, το πιο ηχηρό από τα μηνύματα του Κυριάκου Μητσοτάκη απευθύνθηκε σε όσα στελέχη της παράταξης και πολύ προπευλημένα άσκησαν κριτική στους συναδέρφους τους, τονίζοντας ότι είναι δική του ευθύνη να αξιολογεί συμπεριφορές υπουργών.
2: Ξέρουμε πολύ καλά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι στην δημόσια αντιπαράθεση και το ύφος παράγει εντυπώσεις. Άρα σε αυτές τις συνθήκες ο λόγος μας δεν οφείλει να είναι μόνο πιστικός, πρέπει να είναι και μετρημένος, ενιαίος και ακριβής, γνωρίζοντας ότι στο τέλος της ημέρας όλους θα μας κρίνουν οι πολίτες, αλλά μέχρι τότε βέβαια είναι δικιά μου ευθύνη να αξιολογώ ατομικές συμπεριφορές βουλευτών και υπουργών. Στο μεταξύ προέχει το ορατό κυβερνητικό όργο και η προβολή που του αξίζει, με σεβασμό γιατί σε αυτό καθρεφτίζονται οι προσπάθειες του λαού μας, με σεμνότητα γιατί εκεί αποτυπώνεται το χρέος μας, αλλά και με περηφάνεια γιατί έτσι δικαιώνεται και το σύνθημα «Το είπαμε και το κάνουμε».
0: Αλλάζουμε κεφάλαιο. Η πτήση του τρόμου. Δεν είναι τίτλος ταινίας, κυρίες και κύριοι, είναι η αποτύπωση των γεγονότων σοκ που εκτυλίχθηκαν σε πτήση της Fly Dubai με προορισμό το Tel Aviv. Ο καυγάς στο πιλωτήριο. Το μαχαίρωμα του ενός χειριστή από τον άλλον. Η ραγδαία απώλεια ύψους του αεροσκάφους μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα. Το αιματοκύλισμα. Όλα ήταν πράξεις μιας παρολίγων μεγαλύτερης τραγωδίας, σύμφωνα με μαρτυρίες επιβατών, αλλά και τη ρητή θέση του Tel Aviv. Οι Ισραηλινές αρχές μιλούν κατηγορηματικά για τρομοκρατική ενέργεια με στόχο το Ισραήλ. Ο δράστης πιλότος ήθελε να προκαλέσει μια νέα 11η Σεπτεμβρίου, τονίζουν, ενώ ο ίδιος ο Νετανιάχου δήλωσε ότι ο πιλότος επιχείρησε να ρίξει το αεροσκάφος μαζί με όλους τους επιβαίνοντες. Και από αυτή την εξαιρετικά σοβαρή είδηση, με τις άγνωστες προς το παρόν προεκτάσεις, θα αρχίσουμε να ξεδιπλώνουμε απόψε το ρεπορτάζ, φίλες και φίλοι. Μαζί μας ο Αντώνης Τριανταφύλου. Αντώνη.
3: Μάιρα, καλησπέρα. Όπως ακριβώς τα είπες, μία απόπειρα αεροπειρατεία σε πτήση της Fly Dubai προς το Tel Aviv πυροδοτεί τον φόβο στο Ισραήλ για ένα ενδεχόμενο τρομοκρατικής ενέργειας. Το αεροσκάφος με 174 επιβάτες και εξαμελές πλήρωμα εξέπεμψε, όπως είπες και εσύ, πετώντας από το Dubai προς το Tel Aviv, ένα κωδικό έκτακτης ανάγκης 7700 είναι στην αεροπορική γλώσσα, που σημαίνει γενικός κίνδυνος, πριν αλλάξει σε 7500, που υποδηλώνει αεροπειρατεία σε εξέλιξη. Ξαφνικά το αεροσκάφος έχασε ύψος περίπου 14.000 ποδών και σύμφωνα με όσα κατέθεσαν οι επιβάτες, όσοι κυβερνήτης επιχείρησε με την απειλή ενός μαχαιριού, όπως λένε οι μαρτυρίες, να καταλάβει το αεροσκάφος. Ακολούθησε η συμπλοκή των δύο πιλότων και σε κάποια στιγμή τα υπόλοιπα μέλη του πληρώματος με τη συνδρομή επιβατών κατάφεραν να κινητοποιήσουν το δράστη και να θέσουν την κατάσταση υπό έλεγχο. Το αεροσκάφος πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο της πόλης Ταμπούκ στη Σαουδική Αραβία και μάλιστα από την βίαιη κάθοδο 14.000 ποδών το ίδιο το αεροσκάφος υπέστη ζημιές καθώς έχασε ένα κομμάτι από το ουραίο σταθερό του. Τώρα, τα Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης έχουν δημοσιεύσει κάποιες αντικρουόμενες πληροφορίες σχετικά με το περιστατικό. Ορισμένα αναφέρουν ότι ο ένας από τους πιλότους επιχείρησε να ρίξει το επιβατικό αεροσκάφο στο έδαφος, θέλοντας να αυτοκτονήσει, ενώ κάποια από τα μέσα έχουν προσδιορίσει την εθνικότητα των πιλότων του πιλότου που φέρεται να είναι ο δράστης της ενέργειας, ως υπηκού Ομάν. Ενώ άλλα μέσα ενημέρωση έχουν αναφέρει ότι οι πιλότοι ήταν Ρώσοι και Ουκρανοί. Από τις τελευταίες πληροφορίες που έχουμε, ο τραυματίας πιλότος, ο κυβερνήτης του αεροσκάφους, είναι ινδικής καταγωγής. Τώρα, υπήρξε και μια διπλωματική εμπλοκή, θα λέγαμε, καθώς το αεροσκάφος προσγειώθηκε στη Σαουδική Αραβία, η οποία Σαουδική Αραβία δεν αναγνωρίζει το κράτος του Ισραήλ και γι' αυτό τον λόγο απαγόρευσε το αίτημα του Ισραήλ να μεταβεί στην Σαουδική Αραβία Ισραηλινό στρατιωτικό αεροσκάφος προκειμένου να επαναπατρίσει τους επιβάτες της Fly Dubai. Τελικά οι επιβάτες επέστρεψαν στο Ισραήλ με άλλο αεροσκάφος της αεροπορικής εταιρείας που ταξίδευσε στην Σαουδική Αραβία για τον λόγο αυτό. Οι δύο πρωταγωνιστές του συμβάντος, ο κυβερνήτης και ο συγκυβερνήτης, βρίσκονται στη Σαουδική Αραβία. Ο συγκυβερνήτης και δράστης της επίθεσης του περιστατικού έχει προφανώς προφυλακιστεί, έχει συλληφθεί και ανακρίνεται τόσο από τις σαουδαραβικές όσο και από τις Ισραηλινές υπηρεσίες ασφαλείας. Να πούμε ότι ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπένταμιν Νετανιάχου Μάιρα, έδωσε εντολή στις αρχές να ενισχύσουν τα μέτρα ασφαλείας τόσο στις Ισραηλινές όσο και στις μη Ισραηλινές αεροπορικές εταιρείες που πραγματοποιούν πτήσεις από και προς το κράτος του Ισραήλ. Την ίδια στιγμή, ο Ισραηλινός αξιωματούχος, μιλώντας υπό το καθεστώς ανωνυμίας στην εφημερίδα The Jerusalem Post, ανέφερε ότι αποφεύστηκε οριακά μία μεγάλη καταστροφή εν μέσω των εντυνόμενων φόβων για μία ενδεχόμενη τρομοκρατική πράξη στον αέρα. Σύμφωνα τώρα πάλι με την Jerusalem Post, ένα από τα σημαίνοντα μέσα ενημέρωσης του Ισραήλ, η επικρατούσα εκτίμηση στους κόλπους τόσο των Ισραηλινών υπηρεσιών ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένου του στρατού, της Μοσάντ και της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών ΣΥΝΠΕΤ, είναι ότι το περιστατικό συνιστά απόπειρα τρομοκρατικής ενέργειας. Στο πολιτικό πεδίο τώρα, ο σκληροπυρηνικός υπουργός ασφάλειας, ο Ιταμάρ Μπεν-Γκβίρ, έγραψε στην πλατφόρμα Χ ότι η τρομοκρατία είναι ένας δαίμονας με τον οποίο δεν πρέπει να συνάπτεται καμία συμφωνία. ενώ και ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, ο Ισραήλ Κάντς, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση ΝΗ 12, υποστήριξε ότι το περιστατικό στο αεροπλάνο ήταν μια τζιχαντιστική τρομοκρατική απόπειρα. Όπως καταλαβαίνουμε, αυτό δείχνει ότι στο Ισραήλ το περιστατικό αυτό το χαρακτηρίζουν, το εκτιμούν ότι συνιστά μια τρομοκρατική απόπειρα. Όλα αυτά έρχονται να εντείνουν τους φόβους για την ασφάλεια στο Ισραήλ, καθώς η χώρα σε λίγες εβδομάδες θα οδηγηθεί στις πρώτες εθνικές εκλογές μετά την 7η Οκτωβρίου του 2023. Η τρομοκρατία, εγχώρια και εξωχώρια, είναι πάρα πολύ ψηλά στην ατζέντα όλων των κομμάτων εν ώψη των εκλογών.
0: Και βέβαια οι απειλές πάντα συμπληρώνουν γύρω από τις υπάρχουσες συνήθως ηγεσίες. Έχει και αυτό την σημασία του στην παρούσα συγκυρία. Ναι, Αντώνη, παρακαλώ.
3: Ακριβώς. Να πούμε, Μάιρα, τέλος πριν κλείσουμε, ότι πριν από λίγη ώρα το έτερο αεροσκάφος που μετέφερε, που επαναπάτρισε τους Ισραηλινούς στο Ισραήλ, προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν και τους επιβάτες υποδέχτηκε με χειραψία ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ο Βενιαμίν Νετανιάχου. Και μάλιστα ένας από τους επιβάτες που ήταν πρωταγωνιστής στην αδρανοποίηση του δράστη περιέγραψε με πάρα πολύ έτσι γλαφυρό τρόπο όλα όσα συνέβησαν στον αέρα. Μόνο μία φράση να σας πω από τον Γιανίβ Χαγιούν, ο οποίος έχει και εμπειρία πιλότο, όπως είπε ο ίδιος. Ανέφερε χαρακτηριστικά ότι ο πιλότος, ο δράστης της επίθεσης, προσπαθούσε να καταστρέψει τα όργανα και να αχρηστέψει το αεροπλάνο. Για να αντιληφθούμε λίγο, αν δεν έχουμε μία τηλεόραση ή έναν υπολογιστή, την κατάσταση που επικρατούσε στην πτήση του τρόμου πάνω από τη Σαουδική Αραβία. Μάιρα.
0: Τον Τριανταφύλλο, ευχαριστώ θερμά για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Και βεβαίως, κυρίες και κύριοι, είναι ένα θέμα στο οποίο θα επιστρέψουμε και στη συνέχεια του μαγκαζίνου. Προηγουμένως όμως, η Ιωάννα Μάνδρου, σας έχω προαναγγείλει ότι η Ιωάννα Μάνδρου θα μας αναλύσει το πολύ βαρύ σκεπτικό του Συμβουλίου των Αεροπαγητών, το οποίο βεβαίως ήδη έχουν πολύ χαρακτηρίσει ως καταπέλτη. Ιωάννα, εδώ μιλούν για σκοπό στις πράξεις τις οποίες καταλογίζουν στους ανθρώπους οι οποίοι θα σταθούν ενώπιον των δικαστών του ειδικού δικαστηρίου. Νομίζω ότι έχουμε ένα θέμα με τη γραμμή. Θα βρούμε την Ιωάννα Μάνδρου σε λίγο. Εμείς λοιπόν, ας μείνουμε μέχρι να βρούμε την Ιωάννα στους έτσι. Την έχουμε. Να πάμε παρακαλώ πολύ στην Ιωάννα Μάνδρου για να μην την καθυστερήσουμε. Έλα, Ιωάννα, σε ακούμε με πολύ προσοχή. Έχω κάνει την εισαγωγή. Να ακούσουμε εσένα τώρα.
4: Είναι ένα δικαστικό βούλευμα για την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου. Η πρώτη φορά ειδικό δικαστήριο για τη Νέα Δημοκρατία. Πρώτη φορά ειδικό δικαστήριο για την τραγωδία των Τεμπών, που περιλαμβάνει βαριές αναφορές από πολιτικής και από δικαστικής πλευράς. Εκτός του ότι θεωρεί παράνομη την αλλίωση του χώρου του δυστυχήματος και παραπέμπει τον Χρήστο Τριαντόπουλο, τότε πρώην υφυπουργό παρά τον πρωθυπουργό, και τον τότε περιφερειάρχη Κώστα Βαγαχωραστό, τους αποδίδει ότι με την αλλίωση του χώρου του δυστυχήματος έχουν δυσχεράνει το έργο της δικαιοσύνης, έχουν με αθέμητα μέσα επηρεάσει την ανακριτική διαδικασία, δεν έλαβαν, όπως αναφέρεται το βούλευμα, ούτε ζήτησαν την έγκριση των δικαστικών αρχών για να προχωρήσουν σε αυτή την αλλίωση, και μάλιστα αναφέρεται το βούλευμα συγκεκριμένα και με έμφαση ότι αυτή η άρον-άρον τακτοποίηση του χώρου, εντός εισαγωγικών το τακτοποίηση, έγινε σε χρόνο τέτοιο που ακόμα οι σωροί των θυμάτων δεν είχαν ανασυρθεί, με αποτέλεσμα μία σωρός, αναφέρεται το θύμα, δεν μπόρεσε ποτέ να ανεβρεθεί. Όλα αυτά, κατά τους δικαστές, συνιστούν δυσχέρανση του έργου της δικαιοσύνης και προσπάθεια να προσποριστεί, όπως αναφέρουν, ηθικό όφελος σε εκείνους που ήταν υπεύθυνοι και ήταν υποδιερεύνηση. Σε ό,τι αφορά, Μάιρα, το Χρήστο Τριαντόπουλο και για το αν είχε αρμοδιότητα ή όχι για την παράνομη αλλίωση του χώρου του δυστυχήματος, το λεγόμενο μπάζωμα, το Δικαστικό Συμβούλιο το αποδίδει μεν παράληψη, δηλαδή δεν λέει έκανε κάτι, λέει τι δεν έκανε, αλλά αυτό το τι δεν έκανε το στηρίζει σε δύο πράγματα. Στην ενεργοποίηση μετά το πολύ νεκρό δυστύχημα, σε ένα ειδικό σχέδιο διάσωσης ανθρωπίνων απολειών της πολιτικής προστασίας, και αναφέρει ότι με βάση αυτό και με εντολή της κυβέρνησης πήγε για να συντονίσει το σύνολο των ενεργειών μετά το πολύ νεκρό δυστύχημα. Βέβαια αναφέρεται το βούλευμα σε πολλά άλλα, το τι συνέπειες είχε αυτό για τα θύματα, για τους συγγενείς των θυμάτων, για την προσπάθειά τους να υποστηρίξουν τις θέσεις τους και τα δικαιώματά τους ενώπιον των ποινικών και των αστικών δικαστικών αρχών. Με δύο λόγια, το βούλευμα αποκλείει μεν τις θεωρίες που είχαν προβληθεί για ξυλόλιο, βενζόλιο κτλ, δηλαδή παράνομο φορτίο, αλλά επιρρύπτει στον κύριο Τριαντόπουλο και στον κύριο Αγοραστό και στους κρατικούς αξιωματούχους τεράστιες ευθύνες για τον τρόπο που ενήργησαν επί του πεδίου, δυσκολεύοντας τις έρευνες και βλάπτοντας την ανακριτική διαδικασία.
0: Μάλιστα, λοιπόν, εδώ έχουμε μια εξαιρετικά σοβαρή υπόθεση. Ανοιχτό βεβαίως και το κεφάλαιο του πρώην Υπουργού του κυρίου Καραμανλή. Ιωάννα Μάνδρου, να ευχαριστήσουμε θερμότατα για απόψε. Εμείς επιστρέφουμε στο ζήτημα της απόπειρας αεροπειρατείας, όπως υποστηρίζουν, τονίζουν σε κάθε τόνο και με τον πλέον επίσημο τρόπο οι Ισραηλινοί σε αυτή την πτήση της Fly Dubai. Ο κύριος Δημήτρης Σούκερας, ο απόστρατος αξιωματικός αεροπορίας στρατού και εξειδικευμένος στην ασφάλεια πτήσεων, διερευνητής αεροπορικών ατυχημάτων, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και πάω απευθείας στο δικό σας σχόλιο, κύριε Σούκερα.
5: Καλησπέρα σας. Θα ήθελα να πω ότι αυτό που έγινε σήμερα κατά την πτήση από το Ντουμπάι προς το Τελαβίβ δεν είναι ακριβώς αεροπορικό ατύχημα. Δεν περιγράφεται δηλαδή από το παράρτημα 13 της σύμβασης του ICAO. Πλην όμως είναι ένα σοβαρό περιστατικό ασφαλείας. Δεν είμαστε σίγουροι ακριβώς αν ήταν τρομοκρατική ενέργεια, αν διαφώνησε τα δύο μέλη του πληρώματος της Fly Dubai. Αυτό που σίγουρα ξέρουμε ότι τραυματίστηκε ο ένας σοβαρότερα από τον άλλον, σίγουρα. Κινδύνευσε η πτήση για ένα έχασε πολύ γρήγορα ύψος με ένα μεγάλο βαθμό καθόδου και για κάποια στιγμή αργότερα θεωρούταν η πτήση ενδεχομένως ως πτήση Renegade, δηλαδή κινδύνευσε ενδεχομένως να καταρριφθεί από στρατιωτικά αεροσκάφη, διότι δεν ξέρανε ποιες είναι οι προθέσεις του αεροσκάφου του συγκεκριμένου, αν θα κινούταν εναντίον κάποιου στόχου ενδεχομένως. Ευτυχώς βρέθηκαν ένας Νεοζηλανδός και ένας Νοτιοαφρικανός πιλότη, οι οποίοι ήταν επιβαίνοντες στο αεροσκάφος, δεν ξέρουμε αν ήταν της ίδιας εταιρείας εργαζόμενοι, οι οποίοι τελικά με ασφάλεια προσγείωσαν το αεροπλάνο σε αεροδρόμιο το οποίο δίπλα έχει και στρατιωτική βάση της Σαουδική Αραβία, στο Ταρμπούκ.
0: Εδώ βλέπετε άλλου τύπου προεκτάσεις. Αντιλαμβανόμαστε αυτή τη στιγμή, γι' αυτό και εμείς αποδίδουμε στις δηλώσεις των Ισραηλινών αξιωματούχων και του ίδιου του Μπένιαμιν Νετανιάχου την προσέγγιση και τη μετάφραση των γεγονότων. Είναι επίσης απόλυτος ανοιχτό το τι πραγματικά έχει συμβεί εκεί. Αντιλαμβανόμαστε ότι είμαστε και σε μια χρονική συγκυρία πολύ ιδιαίτερη και για το Ισραήλ, αλλά γενικά για την περιοχή και για τη γεωπολιτική ισορροπία εν γέννη. Τώρα θέλω λίγο να μου κάνετε ένα σχόλιο, επειδή οι πρώτες πληροφορίες ήταν ότι σηκώθηκαν άμεσα πολεμικά αεροσκάφη του Ισραήλ όταν πατήθηκε, όπως πατήθηκε μέσα στο πλαίσιο της συμπλοκής, αυτό το κουμπί ειδοποίησης, τώρα εγώ τα λέω απλά, όχι βεβαίως έτσι σε γενικές γραμμές, μέσα στο πιλωτήριο, ότι υπήρχε ένα περιστατικό πιθανής αεροπειρατείας. Αυτός ο συναγερμός, αυτό το πρωτόκολλο, η άμεση έτσι, παρουσία των Ισραηλινών πολεμικών μαχητικών, τι σημαίνει, θέλετε να μας εξηγήσετε λίγο? Θα μπορούσε δηλαδή να υπάρξει και κάτι άλλο πιο επικίνδυνο και για τους επιβαίνοντες? Πάντα γίνεται πολύ ενδελεχής έλεγχος πριν προβούν σε ακραίες ενέργειες οι πιλότοι της πολεμικής αεροπορίας. Εξηγήστε μας παρακαλώ.
5: Θα σας εξηγήσω. Υπάρχει μια συσκευή στο θάλαμο διακυβέρνησης η οποία στην ουσία βοηθάει τα ραντάρ να αναγνωρίζουν την κάθε πτήση και την περιοχή που βρίσκεται για το ύψος της. Λοιπόν, με τη χρήση κάποιων κατάλληλων κωδικών, κάποια στιγμή λοιπόν μπήκε ο κωδικός 7500 που σημαίνει ενδεχομένως ενέργεια σαν αεροπειρατεία, τρομοκρατική ενέργεια τέλος πάντων. Για καλή τύχη μάλλον οι δύο επόμενοι πιλότοι προφανώς επικοινώνησαν με τον έλεγχο αέρας κυκλοφορίας και επανέφεραν 7700, δηλαδή κατάσταση της πτήσης ακόμα σε αβέβαιη κατάσταση. Για το διάστημα που μπαίνει τέτοιος κωδικός δικαιολογείται ένα σοβαρό κράτος όπως είναι το κράτος του Ισραήλ να απογειώσει αεροσκάφη, να αναγνωρίσουν αν η πτήση αυτή ήταν κίνδυνος για αυτούς ενδεχομένως. Αν ήταν αυτό που σας είπα νωρίτερα, πτήση Renegade, έτσι χαρακτηρίζεται. Στην περίπτωση λοιπόν που θεωρήσουν ότι το αεροσκάφος αυτό ενδεχομένως θα βρεθεί κάπου για να κινδυνεύσουν περισσότεροι άνθρωποι, ήταν εξοδοτημένοι να αποφασίσουν και να το καταρρύψουν. Ευτυχώς όμως βρέθηκαν οι δύο χειριστές που σας είπα νωρίτερα, οι πιλότοι που ήταν επιβαίνοντες και προφανώς οριζοντίωσαν το αεροσκάφος, αποκατέστησαν επικοινωνία, δήλωσαν προθέσεις, πήραν έγκριση να προσγειωθούν στο Ταρμπούκ και εφόσον παρατηρούσαν ότι κινήθηκαν πλέον λελογισμένα, τους άφησαν να προσγειωθούν.
0: Λοιπόν, να ευχαριστώ θερμά και απόψε. Νομίζω ότι θα ξεκαθαρίσουν περισσότερο και τα πράγματα τις επόμενες ημέρες και ώρες. Ένα πάρα πολύ σοβαρό περιστατικό, κυρίες και κύριοι. Και παραμένουμε σε αυτό για να πάρουμε ένα σχόλιο και από τον κύριο Αλέξανδρο Νίκλαν, που είναι σύμβουλος θεμάτων ασφαλείας. Εδώ φαίνεται ότι αποφεύχθηκαν τα χειρότερα. Τώρα, βεβαίως, το πώς θα χρησιμοποιηθεί αυτό το περιστατικό στη συνέχεια είναι άλλου παπά Ευαγγέλου. Κύριε Νίκλαν.
6: Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς.
6: Βασικά, το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να ερευνηθεί είναι το κίνητρο. Δηλαδή, ο άνθρωπος ο οποίος προσπάθησε, εν πάση περιπτώσει, να ρίξει το αεροσκάφος αυτό, θα πρέπει να διερευνηθεί το κίνητρό του. Για ποιον λόγο το έκανε, εάν όντως ήταν ψυχολογικά σταθείς, δεν έχει αποκλειστεί αυτό, ή αν ήταν υπό στρατολόγηση, αν δηλαδή είχε ριζοσπαστικοποιηθεί από κάποια ομάδα ή κάποια οργάνωση, ή ακόμα και αν είχε χρηματιστεί για να το κάνει αυτό. Δεν γνωρίζουμε πάρα πολλά στοιχεία ακόμα. Είναι μια έρευνα υπό εξέλιξη. Αρκετοί έχουν εστιάσει στην πορεία ελέγχου που έχουν το πλήρωμα και οι πιλότοι όταν ανεβαίνουν στο αεροσκάφος, οι οποίοι είναι λίγο πιο χαλαροί από ό,τι είναι για τους επιβάτες, δηλαδή το πώς βρέθηκε με κάποιο αντικείμενο το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως όπλο από τον ίδιο. Και σε δεύτερο χρόνο, αν παρουσιαστεί κάποιο στοιχείο που δείχνει τον ίδιο να είναι ψυχολογικά σταθής, αν η διάρκεια των ελέγχων που γίνεται για την ψυχολογική κατάσταση των πιλότων επαρκεί ή πρέπει να υπάρξει ένα καινούριο διάστημα, ένα μικρότερο διάστημα ώστε να ανταποκρίνεται στις σημερινές συνθήκες. Σε κάθε περίπτωση, όπως είπα, είναι μια έρευνα υπό εξέλιξη. Προσπαθούμε να δούμε τι γίνεται. Οι μυστικές υπηρεσίες είναι σε γρήγορη, βέβαια, γιατί μην ξεχνάμε ότι πλησιάζουμε και σε μια συμβολική ημερομηνία, μια επέτειο μνήμη
0: της παγής, η 7η Οκτωβρίου, βεβαίως.
6: Της επίθεσης, όπου θα πρέπει, εν πάση περιπτώσει, να δουν αν υπάρχει έστω και η ελάχιστη πιθανότητα να συνδέεται με κάτι παραπάνω από αυτό. Παραμένουμε σε αναμονή να δούμε τι στοιχεία θα βγουν από τις υπηρεσίες.
0: Λοιπόν, ευχαριστώ θερμότατα για απόψε. Θα σας ξαναβρούμε, κύριος Αλέξανδρος Νίκλαν. Κυρίες και κύριοι, αλλαγή κεφαλαίου για εμάς.
2: Σήμερα απέστειλα στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την κοινοποίησα μάλιστα και στον πρόεδρο του Eurogroup, μία επιστολή με την οποία ζητώ να εξετάσουμε επιλογές ώστε τα κράτη-μέλη να αποκτήσουν μία πρόσθετη έκτακτη ευελιξία εν μέσω της παρούσας κρίσης. Με άλλα λόγια, είναι ώρα για κοινές και τολμηρές κινήσεις πέρα από τις γενικές παρενέσεις όπως αυτές που έχουμε ακούσει έως σήμερα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον περιορισμό της κατανάλωσης ενέργειας.
0: Και όλα αυτά βεβαίως έχουν προηγηθεί και πολύ χειρές δηλώσεις του αρμοδίου Ευρωπαίου Επιτρόπου ότι αυτός ο χειμώνας θα είναι πραγματικά δύσκολος για πολλούς Ευρωπαίους. Ο Γιάννης Χατζησαλάτας είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γιάννη, να αποτυπώσουμε επί της ουσίας, επί του πρακτέου. Τώρα που έχουμε μία εικόνα των μέτρων, τα οποία σε ό,τι αφορούν τα καύσιμα πηγαίνουν μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου και θα επανεξεταστούν, αλλά όχι μόνο. Τι κρατάς και τι πιστεύεις ότι θα είναι, ποιο πιστεύεις ότι θα είναι το αποτύπωμα επί της ουσίας, παρακαλώ. Γιάννη, να σε παρακαλέσω να μιλάμε λίγο πιο κοντά, αν μπορείς, έτσι, στο ακουστικό, στο τηλέφωνο σου και να σε ακούσουμε λίγο πιο καθαρά. Παρακαλώ.
7: Το έχω αρκετά κοντά. Τρεις λοιπόν ήταν οι πυλώνες ο Πρωθυπουργός εξήγησε μέτρα. Ένα είναι τα καύσιμα και την επέκταση της
0: ρύθμισης. Να παρακαλέσω το εξής, για να μην χάσουμε την ουσία του σχολείου σου, επειδή είναι πολύ βασικό, να ακούσουμε, προτείνω ακόμα ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη το πρωί, όπως διαγράφουν και περιγράφουν το πλαίσιο των παρεμβάσεων, των τεσσάρων παρεμβάσεων, και να επιστρέψουμε στον Γιάννη Χατζησαλάτα και τους έτερους καλεσμένους μας. Παρακαλώ.
2: Καθώς οι πιέσεις στο πετρέλαιο κίνησης αφορούν όλη την εφοδιαστική αλυσίδα, η επιδότηση στην Αντλία για τις επόμενες 15 μέρες αυξάνεται από τα 10 στα 15 λεπτά. Τα δηληστήρια προβαίνουν και αυτά στις δικές τους προσφορές. Έτσι και με την έκπτωση των δηληστήριων η ελάφρυνση στον ντίζελ κίνησης θα φτάσει τα 20 λεπτά. Σε συνεννόηση με το Υπουργείο Οικονομικών προβαίνουμε σε μια γενναία πρωτοβουλία, διευρύνουμε το καθεστώς των 72 δόσεων στις 120.
0: Λοιπόν, αυτό είναι το πλαίσιο τώρα. Κάποιος ειδικά για το θέμα των δόσεων θα μπορούσε να πει ότι ίσως ήταν και ένα plan B εξ αρχής από πλευράς κυβέρνησης, διότι 120 ήταν που ζητούσαν όλοι, και η αγορά και οι επιχειρηματίες, και εν πάση περιπτώσει τώρα το ακούμε και θα δούμε και υπό ποιες προϋποθέσεις. Δεν ξέρω αν ο Γιάννης Χατζησαλάτας μας ακούει τώρα.
5: Βεβαίως και σε ακούω πολύ καλύτερα από πριν.
0: Ευχαριστώ,
5: με σε ακούσω και εγώ. Έλεγα λοιπόν ότι τρεις είναι οι πυλώνες στις οποίες ο Πρωθυπουργός εξήγηλε σήμερα, για τα καύσιμα, για την επέκταση της ρύθμισης των 72 δόσεων στις 120 και παρέμβαση στους services. Όσον αφορά τα καύσιμα, αναμενόμενο ήταν μικρό το καλάθι που πετάγαμε, επιδότηση πετρελαίου κίνησης έως από 1η 15 Οκτωβρίου 15 λεπτά, δηλαδή 12 λεπτά συν ΦΠΑ από 10 λεπτά που ήταν πριν, και 5 λεπτά αν συνεχιστεί η έκπτωση των δηληστηρίων. Όσον αφορά την αμόλυβδη, παραμένουμε στα ίδια επίπεδα των 10 λεπτών από τα δηληστήρια. Όσον αφορά την επιδότηση για το πετρέλαιο θέρμανσης, οι εξαγγελίες αναμένονται 14 Οκτωβρίου, παραμονή της ημέρας που θα αρχίσει η διάθεση του μειωμένου, της μειωμένης τιμής του πετρελαίου. Αλλά εδώ να τονίσουμε, Μάιρα, ότι υπάρχουν πάρα πολλές περιοχές, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, όπου ήδη έχουν ανάψει τα καλοριφέρ, έχουν ανάψει τα τζάκια, γιατί έχουν πέσει τα πρώτα χιόνια και οι καιρικές συνθήκες δεν είναι και ό,τι καλύτερο. Ίσως θα πρέπει κάποια στιγμή να επανεξετάσουμε το πώς ξεκινάει αυτή η διάθεση του πετρελαίου, να βάλουμε μέσα λοιπόν και τις περιοχές και τις βαθμοημέρες τις οποίες χρησιμοποιούμε για να βγάλουμε την απόδοση.
0: Μέσα μας ακούει ο κύριος Ασματογλου, να τον έχουμε και εκείνον συζήτηση, έτσι να κάνουμε ένα πρώτο σχόλιο. Κύριε Ασματογλου, καλησπέρα.
8: Καλησπέρα και στον κύριο Χατζησαλάτα.
0: Για να ακούσω πώς θα ακούτε τα πράγματα εσείς, πώς θα βλέπετε τα αναμενόμενα, τα θετικά, θα εξαφανιστούν, θα τα δούμε, θα υπάρξει αποτέλεσμα, τι λέτε. Με βάση βεβαίως και την κρυστάλλινη σφαίρα που φαντάζομαι ότι διαθέτεται για τις απρόβλεπτες καταστάσεις που θα προκύψουν ενδεχομένως.
8: Κυρία Μπάρμπα, κοιτάξτε, θα σταθώ σε αυτό το τελευταίο που συζητήσατε προηγουμένως και με τον κύριο Χατζησαλάτα για το θέμα της θέρμανσης. Η Βόρεια Ελλάδα καταναλώνει τουλάχιστον το διπλό πετρέλαιο, για να μην πω το τριπλό, σε σχέση με την Αθήνα. Φανταστείτε ότι όταν ξεκίνησε η περίοδος περσινή ήταν 1 ευρώ και 10 λεπτά. Σήμερα, αν θα είναι στο 1 ευρώ και 75 λεπτά, που σημαίνει ότι τουλάχιστον για τις τρεις φορές που θέλουν να εφοδιαστούν η Φλόρινα, η Κοζάνη, η Πτολεμαϊδα και όλη η Βόρεια Ελλάδα, είναι τρεις φορές τα 650 ευρώ παραπάνω. Που σημαίνει ότι θέλει τουλάχιστον 2.000 ευρώ σε σχέση με την Αθήνα. Και ίσως και η Αθήνα θέλει πολύ περισσότερο από την Κρήτη, και γι' αυτό συμφωνώ με αυτό που είπε ο κύριος Χατζησαλάτας, ότι θα πρέπει να εξεταστεί η κατάσταση όσο αφορά τις ώρες και τις ημέρες που καίνε τα καλοριφέρ στη Βόρεια Ελλάδα σε σχέση με την Κεντρική και την Νότια Ελλάδα. Αυτό είναι το ένα θέμα. Το δεύτερο θέμα είναι ότι όλες αυτές τις εξαγγελίες η κυβέρνηση θα τις κάνει στις 14 του μηνός του Οκτωβρίου, που είναι η μέρα εφοδιασμού των πρατηρίων, και η πρώτη μέρα διανομής είναι η 15η Οκτωβρίου. Που σημαίνει ότι για μας είναι πάρα πολύ αργά, διότι δεν ξέρουμε τι μορφή θα έχει αυτή η επιδότηση, τι μορφή θα έχει σε οριζόντια, σε μείωση, θα αυξηθούν τα επιδοματικά η επιδοματική πολιτική σε σχέση με τα κριτήρια, τα εισοδηματικά.
0: Γιατί εκτιμάτε ότι γίνεται τελευταία στιγμή, τι εξυπηρετεί, γιατί προφανώς δεν εξυπηρετεί εσάς, άρα ούτε και τους καταναλωτές. Γιατί γίνεται τελευταία στιγμή, τι εκτιμάτε.
8: Ειδικά δεν εξυπηρετεί τους καταναλωτές, οι οποίοι είναι μεκομμένοι την ανάσα, διότι δεν ξέρουν πόσο θα το πληρώσουν αφενός, και αφετέρου δεν ξέρουν τι μπορεί να γίνει σε αυτό το διάστημα. Διότι βλέπετε ότι και η επιδότηση του πετρελαίου κίνησης δόθηκε για ένα 15ήμερο. Άρα λοιπόν, εάν και η επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης σε οριζόντια μορφή στην Αγγλία, αν θέλετε, δοθεί για το πρώτο δεκαπενθήμερο, αντιλαμβάνεστε ότι θα γίνει ένας κακός χαμός και δεν θα προλάβουν και πάρα πολλοί να προμηθευτούν. Διότι αν πέσει όλος ο κόσμος να πάρει το πρώτο δεκαπενθήμερο, φυσικό επόμενο είναι να μην... Να μην μπορέσει να ικανοποιηθεί.
0: Γιάννη Χατσαλάτα, βλέπεις εσύ, μπορείς να διαγνώσεις αν υπάρχουν λόγοι ανάγκης, οικονομικοί άλλοι, οι οποίοι επιβάλλουν να γίνουν αυτές οι ανακοινώσεις πραγματικά τελευταία στιγμή, την προηγουμένη?
9: Δεν βλέπω τον λόγο, Μαέρα, για ποιο λόγο. Ξέρουμε και τις προηγούμενες χρονιές, όταν ξεκίνησε η διάθεση του πετρελαίου θερμού και ο κ. Σασμάτογλου μπορεί να το βεβαιώσει, υπήρχε μία μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση για να είναι πιο φτηνό σε σχέση με το άλλο το πετρέλαιο. Αυτό ούτως ή άλλως είναι συγκεκριμένο που θα δοθεί στον κόσμο. Υπάρχει ένα πρόβλημα, και εδώ θα ήθελα πραγματικά τη γνώμη του κ. Σασμάτογλου, που λέει ότι πάρα πολλά πρατήρια αδυνατούν να προμηθευτούν πετρέλαιο θέρμανση και να στοκάρουν χρήματα, γιατί είναι πολύ ακριβό και φοβούνται ότι δεν καταναλωθεί. Όπως και πάρα πολλά πρατήρια σταματούν πλέον να προμηθεύονται είτε τη βενζίνη των 95 ή των 100 οκτανίων ή το σούπερ πετρέλαιο. Γιατί είναι πολύ ακριβό το καύσιμο, είναι λίγοι καταναλωτές που το βάζουν και θέλουν να σοκάρουν χρήματα. Φαντάζεσαι λοιπόν να υπάρχει και μια έλλειψη ακόμη και στο πετρέλαιο θέρμανσης, επειδή είναι πολύ ακριβό και κάποια πρατήρια δεν θα μπορέσουν να προμηθευτούν για να έχουν απόθεμα για τους καταναλωτές.
0: Κύριε Σασμάτογλου.
8: Αγαπητέ μου Γιάννη, πολύ σωστά το έθεσε το θέμα, διότι το καύσιμο αυτή τη στιγμή σχεδόν έχει η τιμή του διπλασιαστεί. Και φανταστείτε ότι ένας πρατηρούχος που ήθελε, λέω, 100.000 ευρώ για να βάλει στο εξαμενές του καύσιμα, τώρα θέλει 180 και 200.000 ευρώ για να μπορέσει να εξυπηρετήσει τον κόσμο του όσο αφορά τον όγκο που πρέπει να αποθηκεύσει για να μπορεί να δουλέψει. Έτσι λοιπόν αυτά που σας είπε ο κ. Χατζηλάδας πολύ σωστά το επισήμανε, αλλά θα σας πω το εξής. Περιμένει η κυβέρνηση να δει σε ποιο επίπεδο και σε ποια τιμή θα είναι στις 14 του μηνός για να αυξήσει ή αν θέλετε ή να μειώσει το επίδομα αυτό το οποίο θα δώσει για το πετρέλαιο θέρμανση. Αυτή είναι ίσως ο λόγος που περιμένει να δει πού θα κάτσει η μπήλια στις 14 του μηνός όσο αφορά τις διεθνείς τιμές, που για μένα είναι άσχετο ή τελικά οι διεθνείς τιμές εν μέσω πολέμου στην κατάσταση που βρισκόμαστε, γιατί έχουμε δει να μειώνεται η διεθνή τιμή του αργού πετρελαίου και να μην μειώνεται το δηλισμένο προϊόν και να αυξάνεται το πετρέλαιο κίνησης. Ή και αντίθετα, να αυξάνεται η βενζίνη και να μην μειώνεται ή να μην αυξάνεται το πετρέλαιο κίνησης. Άρα λοιπόν είναι άσχητο το ένα με το άλλο. Εν πάση περιπτώσει όμως θέλουν να δουν, κατά την εκτίμηση τη δική μου, πού θα βρίσκονται τα δηλισμένα προϊόντα στις 14 του μηνός, στις 13 του μηνός και έτσι ανάλογα να είναι η επιδοματική αυτή πολιτική, ώστε να μην ξεπεράσει το 1 ευρώ και 75 λεπτά. Αν με ρωτούσατε αυτή τη στιγμή, σήμερα έτσι όπως είναι, το πετρέλαιο θα ήταν 1 ευρώ και 85 λεπτά. Σήμερα. Πριν από 3-4 μέρες θα ήταν 2 ευρώ. Δεν ξέρουμε λοιπόν σε 15 μέρες που θα φτάσει, μπορεί να είναι και 2 και 20 τότε να ξεκινήσει σαν τη σημερινή τιμή. Δεν ξέρω πόσο μπορεί να καλύψει αυτό το μεγάλο κενό η κυβέρνηση.
0: Κυρία Σασμάτογλου, ευχαριστώ θερμά. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά τις επόμενες ημέρες. Επειδή έχει συνδεθεί και ο κύριος Καβαθάς, ο πρόεδρος για ΣΕΒΕ, θα ρωτήσω πάλι τον Γιάννη, ξεκινώντας από τον Γιάννη Χατζησαλάτα, για το θέμα των δόσεων από τις 72 στις 120. Με ποιες προϋποθέσεις, καταρχάς, Γιάννη?
9: Πρώτα απ' όλα να πούμε, Μαέρα μου, ότι το λέγαμε ότι δεν θα είναι πετυχημένο το στυλ των 72 δόσεων, γιατί υπήρχαν συγκεκριμένες προϋποθέσεις αποτρεπτικές. Φαντάσου ότι η δεξαμενή που έλεγε η πολιτεία ήταν 1,6 εκατομμύρια στην ΑΔΕ και 1,5 εκατομμύρια στον ΕΦΚΑ εν δυνάμει να μπουν στην πάγια ρύθμιση των 72 δόσεων. Ξέρετε πόσοι είχαν μπει με επίσημα στοιχεία 25 ΝΑΤΟ. Στην ΑΔΕ 20.000 και στον ΕΦΚΑ 11.000. Δηλαδή 3,1 εκατομμύρια εν δυνάμει και έχουν μπει 31.000. Γιατί είναι όλοι αυτοί οι παράμετροι οι οποίοι αποτρέπουν κάποιον να μπει στη ρύθμιση. Υπάρχουν κάποιες αλλαγές πλέον τώρα από τις 72 σε 120 και απορώ γιατί έπρεπε να περάσουν τόσοι μήνες για να καταλάβουμε ότι 120 δόσεις είναι προς το συμφέρον του οφειλέτη, γιατί μικραίνει τη δόση. Έτσι λοιπόν θα πάνε τα χρέη που είναι ληξιπρόθεσμα έως 31 Δεκεμβρίου του 2024. Να θυμίσω το αρχικό πλάνο των 72 δόσεων ήταν ληξιπρόθεσμα έως 31 Δεκεμβρίου του 2023. Άρα λοιπόν και ένας χρόνος ακόμη μπορεί να μπει μέσα σε αυτή τη ρύθμιση. Επίσης θα πρέπει να έχουν εξοφλήσει ή να ρυθμίσουν τις όποιες οφειλές που δημιουργήθηκαν μετά την 1η Ιανουαρίου του 2025, υποβολή αιτήσεων έως 30 Ιουνίου του 2027 και όσοι είχαν ενταχθεί στη ρύθμιση των 72 δόσεων μπορεί να μεταπηδήσουν στη ρύθμιση των 120 δόσεων. Το θέμα είναι ότι μπερδεύουμε ίσως τη ρύθμιση των 120 δόσεων που ξέραμε από το παρελθόν με την τωρινή. Γιατί η ρύθμιση των 120 δόσεων είναι η προηγούμενη. Ή γενναίο κούρεμα προς αυξήσεων και προστήμων. Εδώ δεν υπάρχει κάποιο κούρεμα. Με αποτέλεσμα πλέον πιστεύω ότι δεν θα υπάρχει μια θεαματική μεταβολή σε αυτούς οι οποίοι θα κάνουν αίτηση για να ενταχθούν. Γιατί υπάρχουν και οι προσαυξήσεις, υπάρχουν και τα πρόστιμα που την κάνουν πλέον αποτρεπτικό το θέμα να μπούμε σε μια τέτοια ρύθμιση.
0: Λοιπόν, ακούσουμε και τον κύριο Καβάθα και πες το Γιάννη μου.
9: Όχι. Και το σημαντικότερο από όλα είναι αν πάμε σε ένα τέτοιο μοντέλο, ας αποφασίσουμε να κάνουμε 120 δόσεις με το παλιό στυλ να γίνει μια μείωση προσαυξήσεων και προστήμων. Είναι δυσβάστακτο το κεφάλαιο στην προσαυξή, γιατί το επιτόκιο των ληξιπρόθεσμων, Μάιρα μου, ξεπερνάει το 8%. Φαντάζομαι ότι έχει σωρευτεί όλο αυτό το χρόνο με ένα επιτόκιο 8%.
0: Δημοσιονομικά μας παίρνει ένα ναι, ένα όχι.
9: Βεβαίως. Μα κέρδη θα πάρει το δημόσιο, χρήματα θα μαζεύσει.
0: Άστα,
9: λοιπόν. Είναι δυνατόν έστω για ένα ευρώ να πάρει, κέρδος είναι.
0: Να προλάβουμε να ακούσουμε και τον κύριο Καβάθα. Πρόεδρε, τι λέτε εσείς, 120 αλλά που είναι αλλά.
10: Καλησπέρα. Καλησπέρα και εσάς, καλησπέρα και στον κύριο Χατζησαλάτα. Εγώ θα συμφωνήσω με όσα είπε ο αγαπητός Γιάννης. Είναι ένα δώρο άδωρο αυτό που έκανε σήμερα η κυβέρνηση. Οι 120 δόσεις χωρίς απαλληφθεί προστήμα και προσαυξήσεων εκ πρόθεσμης με επιτόκιο 5,84%, το κοκκληθικό δηλαδή, είναι αποτρεπτικό κάποιος να μπει στη ρύθμιση. Και μάλιστα αφήνει έξω το 25 και το 26, που σημαίνει, όπως είπε ο αγαπητός Γιάννης, ότι πρέπει να ρυθμίσει ή να εξοφλήσει, που αν ρυθμίσει σε 12-24 πρέπει να εξυπηρετεί 12-24, 120 και ταυτόχρονα να είναι συνεπής και στρέχουσες υποχρεώσεις. Αυτή η εξίσωση υπό τις σημερινές συνθήκες δεν πρόκειται να βγει. Γι' αυτό εμείς παγίως ζητάμε 120 δόσεις με απομείωση της οφειλής κατά το μέρος που αφορά πρόστιμα και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και ένα επιτόκιο το οποίο να είναι στο επιτόκιο περίπου το 3,5% το επιτόκιο που τρέχουν όλες οι υποχρεώσεις των επιχειρήσεων. Αυτό είναι ένα μέτρο που θα έπαιρνε αποτέλεσμα και θα έβγαζε από τη μέγενη της αβεβαιότητας και του κλεισίματος, θα μπορούσε να πει κάποιος, χιλιάδες επιχειρήσεις. Περίπου 330.000 επιχειρήσεις είναι αυτές οι οποίες έχουν λήξει πρόβλημα στον ΕΦΚΑ και στην ΑΔΕ. Και αν βάλουμε, για να συμπληρώσω αυτά που έλεγε ο Γιάννης, το κεφάλαιο στον ΕΦΚΑ είναι 31 δισεκατομμύρια ευρώ. Με πρόστιμα και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης έχει φτάσει στα 51 και πλέον δισεκατομμύρια ευρώ. Αντιλαμβάνεστε, σχεδόν έχει διπλασιαστεί η οφειλή. Δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί.
0: Άρα ούτε αυτές οι 120 δόσεις, γιατί αυτά θα σας πούν. Ότι τελικά όλοι εμφανίζονται δυσαρεστημένα ότι ό,τι και να δώσουμε δεν είναι αρκετό. Το έχει πει και σε προηγούμενη φάση ο Πρωθυπουργός. Τι λέτε εσείς?
10: Προσέξτε, εγώ λέω κάθε τι που βοηθάει είναι θετικό. Όμως για να είναι υλοποιήσιμο θα πρέπει να είναι ρεαλιστικό. Και δεν είναι ρεαλιστικό.
0: Δεν είναι ρεαλιστικό, λέτε. Λοιπόν, είναι πολύ ξεκάθαρο. Κύριε Καβάθα, ευχαριστώ θερμά. Γιάννη Χατζησαλάτα, ευχαριστώ θερμά. Κύριε, θα τα ξαναπούμε εκ νέου. Ευχαριστώ ιδιαίτερα. Η Εβίβης Βάρδη είναι ήδη στο στούντιο για την οικονομική σας ενημέρωση.
11: Καλησπέρα σας. Στις 2.738,3 μονάδες σε νέο υψηλό 17ετίας έκλεισε ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, σημειώνοντας άνοδο 1,05%. Στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones καταγράφει πτώση 0,30% στις 51.193,4 μονάδες. Ο ευρύτερος δείκτης της Γενικής Τάσης S&P 500 καταγράφει άνοδο 0,35% στις 7.698,2 μονάδες και ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq καταγράφει άνοδο 0,86% στις 27.031,8 μονάδες. Η τιμή του πετρελαίου Brent διαμορφώνεται στα 103,6 δολάρια το βαρέλι με άνοδο 0,97% και με άνοδο 1,35% έρχεται και το αμερικανικό αργό με την τιμή του να διαμορφώνεται στα 90,5 δολάρια το βαρέλι. Η τιμή του χρυσού διαμορφώνεται στα 4.182,7 δολάρια η ουγγιά, σημειώνοντας πτώση 0,09% και πτώση 0,07%, καταγράφει και το ασίμι με την τιμή του να διαμορφώνεται στα 60,5 δολάρια ουγγιά. Όλες οι οικονομικές ειδήσεις στην ιστοσελίδα του οικονομικού ταχυδρόμου, ot.gr.
0: Επιστροφή στο πολιτικό. Γιώργος Παπαχρήστος μαζί μας. Μετά τις ανατροπές και όλα αυτά τα σημαντικά που τον παρακολουθείτε, τον ακούτε. Του ζητήσαμε τη βοήθειά του απόψε εδώ σε βραδινό μαγκαζίνο για να ακούσουμε πώς βλέπει ο Γιώργος Παπαχρήστος ως σύμβουλος εκδόσης εφημερίδας στα νέα, μεταξύ άλλων, όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Θα μιλάμε πλέον για μια κυβέρνηση ειδικών δικαστηρίων. Θα καθορίσει αυτό εν πωλής τον πολιτικό διάλογο και επί της ουσίας τα ειδικά δικαστήρια, γιατί έχουμε ένα το οποίο είναι μετάκλητο, ενδεχομένως να δούμε και άλλο που αφορά στον Υπουργό Καραμαλή. Για να ακούσω τις πρώτες σου σκέψεις, Γιώργο Παπαχρήστο. Καλησπέρα.
12: Καλησπέρα. Θα συμφωνήσω μαζί σας σε ό,τι αφορά αυτό που είπατε για τον κύριο Καραμαλή. Νομίζω ότι το περιεχόμενο της παραπομπής του κυρίου Τριαντόπουλου, έστω και για αυτή την κατηγορία του πλημελήματος, ουσιαστικά προκαθορίζει το τι θα συμβεί με τον πρώην Υπουργό Μεταφορών και Υποδομών. Διότι είναι βαρύ το κατηγορητήριο και μάλιστα σε ένα σημείο που θα έλεγε κανείς ότι ουσιαστικά προσδιορίζει και το μέγεθος της ευθύνης του κ. Τριαντόπουλου. Διότι η κυβέρνηση μέχρι τώρα πίστευε ότι με βάση την κατηγορία την πλημεληματικού χαρακτήρα ο κύριος Τριαντόπουλος θα τελείωνε με αυτό και ίσως και απαλλασσόταν λόγω αμφιβολιών. Ωστόσο το βούλευμα έτσι όπως είναι συνταγμένο που τον κατηγορεί ουσιαστικά ότι προχώρησε κουσίως στο μπάζωμα της περιοχής του δυστυχήματος προκειμένου να αποκριβούν στοιχεία και ουσιαστικά να παρεμποδιστεί το έργο της δικαιοσύνης στην ανάκριση των αιτιών του δυστυχήματος είναι πολύ επιβαρυντικό για αυτόν και επαναλαμβάνω προκαθορίζει και το μέλλον του κυρίου Καραμαλή. Άρα όταν μιλάτε για δεύτερο ειδικό δικαστήριο είστε πολύ κοντά στην πραγματικότητα, νομίζω.
0: Από εκεί και πέρα, βεβαίως, και συμβολικά και ουσιαστικά, όλα αυτά τα οποία θα παρακολουθήσουμε στην Αθήνα, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το ειδικό δικαστήριο, το οποίο ξέρουμε ότι αμετάκλητα έχουμε μπροστά μας, θα γίνουν σε χρόνο προεκλογικό, πριν τις κάλπες της Άνοιξης, και ναι. Αυτό θα έχει το δικό του ειδικό βάρος, Γιώργο Παπαχρήστο.
12: Ναι, είναι ακριβώς και αυτό. Υπολογίζεται ότι το ειδικό δικαστήριο για τον κύριο Τριαντόπουλο θα γίνει περί το τέλος του χρόνου ή τις αρχές του επόμενου και το επόμενο που θα αφορά τον κύριο Καραμαλή νομίζω ότι θα πάει προς την άνοιξη, γιατί σε ό,τι αφορά τον κύριο Καραμαλή προχωρεί η ανάκριση, δεν έχει όμως συγκληθεί, δεν έχει υποβληθεί νομίζω η πρόταση του εισαγγελέα στο δικαστικό συμβούλιο. Αυτό θα πάρει λίγο χρόνο πίσω όπως είναι προφανές, άρα θα πάμε σε μια προεκλογική περίοδο όπου θα υπάρχει ένα ειδικό δικαστήριο, αν δεν έχει τελειώσει ακόμη, σε εξέλιξη και ένα άλλο το οποίο θα έρχεται. Δεν είναι πολύ ευχάριστο αυτό για μια κυβέρνηση, έτσι.
0: Σίγουρα όχι. Και με όλες τις δυσκολίες, οι οποίες θα πρέπει εδώ να υπάρξει μια διαχείριση, και ήδη βλέπουμε ότι υπάρχει μια δυσκολία από τις καθημερινότητες και του πρακτικού και της ακρίβειας και όλων. Γιώργο Παπαχρήστο, να ευχαριστήσουμε θερμά. Αύριο ανατροπές. Και αφού ευχαριστήσαμε τον Γιώργο Παπαχρήστο, πάμε παρακαλώ πολύ. Δεν πειράζει, εντάξει. Συμβαίνουν αυτά. Ζωντανά είμαστε, για όνομα του Θεού. Η κυρία Άλμα Λάτα είναι μαζί μας, η μητέρα της 21 ετών Κλαούντιας. Η Κλαούντια, η φοιτήτρια της Ιατρικής Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων, με το όνειρο να γίνει γιατρός, είναι ένα από τα θύματα του δυστυχήματος, της τραγωδίας, του εγκλήματος των Τεμπών. Εξαιρετική τιμή που βρίσκεται το χρόνο, κυρία Λάτα, να μας μιλήσετε, και θέλω τη σκέψη σας μετά από αυτή την εξέλιξη που αφορά σε πολιτικά πρόσωπα. Περιμένετε και άλλα βεβαίως. Τι σκέφτεστε στο άκουσμα αυτών των εξελίξεων?
13: Καλησπέρα σε όλους. Δικαιοσύνη για μας είναι για να γυρίζουν τα παιδιά πίσω. Αφού αυτό δεν γίνεται, πρέπει στεγχωρηθούν οι εγκέφαλοι για αυτό το έγκλημα, το κρατικό έγκλημα. Και εγκέφαλοι το κρατικό έγκλημα είναι ο Καραμαλής, ο πρώτος, και ο Τριαντόπουλος μαζί με το αγοραστό και 7 γενικοί γραμματές και υπουργοί. Εγώ σαν οικογένεια, αλλά τα μαζί με τον δικηγόρο μου, είμαστε από πρώτες οικογένειες που πήγαμε στο Αεροπάγο για να καταδικάζουμε τον κύριο Τριαντόπουλο και τον Καραμαλή. Εμείς προσπαθήσαμε από την πρώτη στιγμή, τον κύριο Τριαντόπουλο, που ήταν τόσα δεδομένα στοιχεία, που έκανε τόσα πολλά, έκανε παράβαση όλο, βάζωσε όλο το μέρος, τα πιστήρια εξαφανίστηκαν για να ήταν να διευκολύνανε το δρόμο της δικαιοσύνης. Εξαφανίστηκαν από το τόπο της τραγωδίας όλο το βιολογικό υλικό. Εξαφανίστηκαν ο κύριος Τριαντόπουλος με εντολή του Πρωθυπουργού. Εξαφανίστηκαν τα μέλη ανθρώπινα εκεί. Τα πήρανε με τα μπάζα μαζί από τις 4 ώρες του πρωί, που ακόμα ήταν αγνοούμενοι. Ακόμα η Ελιέτα Μόγλου είναι αγνοούμενη. Και αυτοί προσπαθούσαν πώς να εξαφανίζουν τα πιστήρια για να μην είχαμε μη στοιχεία τώρα να δυσκολευτεί η δικαιοσύνη. Ο κύριος Τριαντόπουλος ήταν από την πρώτη στιγμή εκεί, 3 μέρες, έκανε τα πάντα για να μπαζωθούν, να εξαφανιστούν όλα τα στοιχεία που θα του είχε η δικαιοσύνη τώρα στα χέρια.
0: Έχει όπλα άλλα τώρα η δικαιοσύνη, κύριε Αλάτα. Στη δικαιοσύνη έχετε πια εναποθέσει τις ελπίδες σας για φως, να δοθεί φως, άπλετο φως. Έχει αρκετά όπλα.
13: Εμείς όλες οι οικογένειες προσπαθούσαμε αυτά τα 3,5 χρόνια να μαζέψουμε όλα τα στοιχεία, να το πάμε εμείς στη δικαιοσύνη για να μπορούν να δικαιωθούν αυτές οι ψυχές. Εγώ μέσα μου πιστεύω ότι αυτά τα παιδιά θα δικαιωθούν. Είμαι το ένα ή με το άλλο τρόπο. Οι ψυχές αυτές του παιδιού θα μιλήσουν. Τώρα, με το Αεροπάγο που πήγε ο Τριαντόπουλος και όλοι και ο Καραμαλής πίσω από το Τριαντόπουλο στο ειδικό δικαστήριο, για πλημέλημα. Μόνο για πλημέλημα. Αυτό δεν με ευχαριστεί. Γιατί αυτοί δεν ήταν άμεσα, όμως έμεσα δολοφόνησαν δεύτερη φορά τα μικρά παιδιά μας. Δεν σεβάστηκαν τα μικρά παιδιά. Είναι κακούργημα, πρέπει να πάνε αυγή. Γιατί πήραν εντολές από τον Πρωθυπουργό. Ο Τριαντόπουλος πήρε εντολές από τον Μαξίμο.
0: Κυρία Λάτα, όλα αυτά θα κρυθούν, εννοείται, έχετε δελευθερώσεις να πείτε ό,τι θέλετε. Εννοείται. Είναι το πρώτο βήμα. Θέλω να
13: είναι
0: σας...
13: το πρώτο βήμα. Γιατί ήμασταν στάθμοι 3,5 χρόνια, τώρα κάνουμε το πρώτο βήμα. Όμως δεν θα το αφήσουμε εδώ.
0: Και είναι υποχρέωση όλων να είμαστε κοντά σας.
13: Οι πολιτικοί να έρθουν εκεί στο φυσικό δικαστή. Εκεί είναι η δικαιοσύνη μας. Εκεί να τιμωρηθούν. Να τα πείσουν στη φυλακή. Όπως κατάστρεψαν τις ζωές μας, τις οικογένειές μας. Να τα πείσουν όλοι αυτοί που θέλουν πραγματικά να πούν πίσω από τα κάγκλα της φυλακής.
0: Ό,τι και να πούμε εμείς,
13: δεν θα φτάσουμε ποτέ μέχρι να ζούμε, μέχρι αυτοί οι άνθρωποι, οι πολιτικοί, όλοι και οι 36 κατηγορούμενες που τους πιτάζουμε στη Λάρισα, πρέπει να βγουν φυλακή. Γιατί η κοινωνία έξω περιμένει απαντήσεις. Πρέπει επιτέλους να υπάρχει ανεξάρτητη δικαιοσύνη.
0: Εξαιρετική τιμή που ήσασταν μαζί μας απόψε. Η κυρία Άλμα Λάτα, κυρίες και κύριοι. Πριν προχωρήσουμε στο δικαστικό ρεπορτάζ και τις εξελίξεις ό,τι αφορά τους δύο γιατρούς της Καρνεάδου, πάντα με το αναλυτικό ρεπορτάζ της Γογός Μπαλή, να ακούσουμε για να κλείσουμε και το κεφάλαιο το πολιτικό, όπως διαμορφώνεται ο πολιτικός διάλογος στις τελευταίες ώρες. Βεβαίως τα μηνύματα τα οποία εξέπεμψε ο Πρωθυπουργός, και όχι μόνο, στην Κυψέλη βρέθηκε ο Αλέξης Τσίπρας για να στηρίξει τους κατοίκους. Να τα ακούσουμε όλα στο ρεπορτάζ που ακολουθεί.
14: συναγερμό στο Μαξίμου σήμαιναν τα πολλαπλά φάλτσα των γαλάζιων στελεχών το περασμένο 15ήμερο. Κατά τη διάρκεια τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε μηνύματα τόσο προς εκείνους που η γλώσσα τους προτρέχει, όσο και προς όσους έσπευσαν να σχολιάσουν τα κακώς κείμενα.
2: Ο λόγος μας δεν οφείλει να είναι μόνο πιστικός, πρέπει να είναι και μετρημένος, ενιαίος και ακριβής, γνωρίζοντας ότι στο τέλος της ημέρας όλους θα μας κρίνουν οι πολίτες. Αλλά μέχρι τότε βέβαια είναι δικιά μου ευθύνη να αξιολογώ ατομικές συμπεριφορές βουλευτών και υπουργών.
14: Πάντως, πριν την αυστηρή τοποθέτηση Μητσοτάκη, είχε προηγηθεί νέο χτύπημα. Αυτή τη φορά από τον Κώστα Μπακογιάννη, που συμφώνησε με όσους μιλούν για αλαζονία υπουργών.
15: Ο κόσμος το έχει τούμπανο και εμείς κρυφό καμάρι. Ότι όλοι εμείς που ασκούμε ή έχουμε ασκήσει εξουσία, πρέπει να είμαστε δύο και τρεις φορές προσεκτική.
14: Μέτωπο με την κυβέρνηση αλλά και τον Αλέξη Τσίπρα επιχειρεί να διατηρήσει το Πασόκ, το οποίο κατηγορεί τον Πρωθυπουργό και τον Πρόεδρο της Ελλάς για διχαστικά διλήμματα.
16: Αυτά τα διλήμματα αφορούν τα πρόσωπα και την ατζέντα τους. Τα διλήμματα είναι πολιτική αλλαγή με το πρόγραμμα του Πασόκ που αφορά το λαό ή συνέχεια της κατάστασης που έχουμε σήμερα.
14: Στις πολυκατοικίες της Κυψέλης που έχουν εμφανίσει ρογμές που συνδέονται με τα έργα του μετρό, βρέθηκε ο Αλέξης Τσίπρας συνομιλώντας με οικογένειες που ζουν καθημερινά με την αγωνία της ασφάλειας των σπιτιών τους.
17: Εδώ πρέπει να δούμε τι πρέπει να γίνει άμεσα, προκειμένου εσείς να ζείτε με τις οικογένειές σας με ασφάλεια. Το δεύτερο είναι να δρομολογηθεί άμεσα η μη εγκατάσταση με χρήματα, με δαπάνη της πολιτείας. Το θέμα της ασφάλειας δεν μπορούμε να παίζουμε.
14: Λίγες ημέρες μετά το πετυχημένο 52ο φεστιβάλ της ΧΝΕ, το οποίο επισκέφτηκαν δεκάδες χιλιάδες πολίτες, ο Δημήτρης Κουτσούμπας μίλησε στο Mega News 104,6 και δεν απέκλεισε την πιθανότητα σχηματισμού κυβέρνησης συνεργασίας.
18: Θα έχουμε κατά 99,9% κυβέρνηση συνεργασίας ευρύτερη. Ειδικού σκοπού φυσικά, για κάποιο χρονικό διάστημα, μέχρι να μπορέσει να ανακάμψει το αστικό πολιτικό σύστημα.
19: Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν απέκτησε ορατότητα και πείθει, νομίζω, μέρα με την ημέρα ότι έχει ένα πρόγραμμα το οποίο απαντά στις κοινωνικές ανάγκες.
14: Στη Μαδρίτη βρέθηκε ο Χάρης Δούκας, ο οποίος συναντήθηκε με τον Ισπανό Πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσες, έχοντας το μεταξύ τους τέτα-τέτ συζήτηση για την ελληνική πολιτική σκηνή.
20: Δήμαρχε, τι σου είπε?
21: Με ρώτησε πότε είχε εκλογές, ήξερε ότι είναι 27 και μου λέει αν υπάρχει δυνατότητα να υπάρξει μια ανατροπή. Ξέρουμε ότι τα πράγματα είναι δύσκολα, αλλά μου είπε ότι πρέπει να παλέψουν για να δημιουργηθούν συνθήκες αλλαγής για ανθρώπους.
14: Η ένταση στην πολιτική αντιπαράθεση αναμένεται να ανέβει όσο πλησιάζουμε στην τελική ευθεία για τις κάλπες.
0: Και από τον Αντώνη Γιώκα στη Γωγό Μπαλή. Η Γωγό έχουμε τώρα πια δύο εντελώς διακριτές. Είχε διαφανεί από την αρχή, πλέον δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Γραμμές, υπερασπιστικές γραμμές για τους δύο γιατρούς της Καρνεάδου. Και σε ακούμε με πολύ ενδιαφέρον.
22: Ναι, ισχύουν δύο διαφορετικά εντελώς πράγματα. Οι 56χρονοι που είδαμε σήμερα να διαραίουν και τα πρώτα της λόγια από την φυλακή, συνεχίζει να τονίζει ότι όσα είπε στον ανακριτή είναι αλήθεια, ότι δεν έχει κάνει μέθη στον Γιώργο Μαζονάκη και αυτό θα φανεί και από τις τοξικολογικές εξετάσεις. Το ίδιο να πούμε ότι έχει ισχυριστεί και ο συνήγορός της σήμερα στην εκπομπή του Μέγκα, στον Νίκο Ευαγγελάτο Live News την εκπομπή, ότι δεν υπάρχει μέθη και ότι ίσως υπάρχει μια κρέμα, το είπε αναισθησιακή, ίσως κάτι τέτοιο εννοούν οι νοσηλεύτες. Όλο αυτό θα φανεί από τις τοξικολογικές εξετάσεις. Στην αντίπερα, στην όχθη του 58χρονου γιατρού, εκεί τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά. Ο ίδιος λέει πως δεν γνώριζε καθόλου τον περιστατικό με τον Γιώργο Μαζονάκη, ούτε το ιατρικό πρωτόκολλο που θα ακολουθούσαν που είχε προτείνει η σύζυγός του. Μάλιστα, από λίγο, γύρω στις 8 παρά, οι συνήγοροι του με ανακοίνωσή τους παρέθεσαν μια σειρά γεγονότων λεπτό-λεπτό μάερα, δηλαδή κάθε λεπτό που ήταν ο γιατρός με τα αντίστοιχα στοιχεία. Βέβαια, όλα αυτά θα αποδειχθούν από την άρση απορρίτου που πλησιάζει, θέλω να σου πω, καθώς τίποτα δεν μένει κρυφό, το είπαμε και στην εκπομπή σου στο Mega News. Πλέον είμαστε περιτριγισμένοι από κάμερες και κεραίες, οπότε θα δούμε ποιος μίλησε με ποιον, ποιος γνωρίζει για αυτή την υπόθεση και ποιος δεν γνωρίζει.

0: Ζάξονης είπε που θα κληθούν από την πλευρά του 58χρονου γιατρού. Τώρα αυτά τα πρόσωπα θα τα δούμε σιγά σιγά να αποκαλύπτονται. Το μόνο σίγουρο είναι ότι καταφθάνει και η ώρα που θα δούμε και τις τοξικολογικές εξετάσεις.
1: Μάλιστα, εγώ πάλι να σε ευχαριστήσουμε θερμά. Η Ελίνα Καρέτσου, μετεωρόλογος του Mega News. Και Ελίνα, τι γίνεται, έρχεται κακοκαιρία και για ποιους? Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Μαίρα, κυρίες και κύριοι. Το φθινοπωρινό σκηνικό θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες. Να πούμε ότι ο καιρός θα διατηρήσει δύο διαφορετικά πρόσωπα στην χώρα. Στα δυτικά και τα βόρεια θα έχουμε καλύτερες καιρικές συνθήκες με αρκετή ηλιοφάνεια, όμως στα ανατολικά και τα νότια οι βροχές και οι σποραδικές καταιγίδες θα επιμείνουν. Να πούμε ότι ναι, μεν έχουμε αρκετά φαινόμενα και είχαμε σήμερα δηλαδή στο μεγαλύτερο μέρος της ανατολικής και νότιας χώρας. Μεγαλύτερη έμφαση σήμερα στην Εύβοια αλλά και στην Κρήτη. Και γενικότερα η Κρήτη είναι μία από τις περιοχές που απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή, γιατί τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ιδιαίτερα έντονα και θα επιμείνουν μέχρι και την Κυριακή. Περιμένουμε μεγάλη αύξηση βροχής, κυρίως στα βόρεια τμήματα του νησιού και ιδιαίτερα στα θαλάσσια και παραθαλάσσια και περισσότερο στους νομούς Χανίων και Ρεθύμνου. Να πούμε ότι παράλληλα οι βοριάδες στο Αιγαίο θα παραμείνουν ισχυροί έως και ελώδεις, φτάνοντας τα 7 με 8 και τοπικά και τα 9 μποφόρ, και η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε επίπεδα κάτω από τα κανονικά για την εποχή, ιδιαίτερα στα ανατολικά και τα νότια. Τα δυτικά και τα βόρεια θα είναι λίγο πιο υψηλή. Και επίσης το σκηνικό αυτό θα διατηρηθεί και το Σαββατοκύριακο, με τα φαινόμενα πρακτικά να επιμένουν στις ίδιες περιοχές και τους βοριάδες να αρχίσουν σταδιακά να εξασθενούν από το απόγευμα της Κυριακής. Σε ό,τι αφορά την Αττική, θα σημειώνονται κατά διαστήματα κάποιες βροχές, όπως είχαμε και σήμερα, αλλά και τις επόμενες ημέρες μέχρι και την Κυριακή, χωρίς όμως να μας απασχολούν ιδιαίτερα. Η μεγαλύτερη έμφαση και η μεγαλύτερη προσοχή χρειάζεται στην Κρήτη, η οποία θα έχει επίμονα φαινόμενα μέχρι και την Κυριακή.
1: Αθλητικές ειδήσεις. Ο Χριστόφορος Ευαγγελάτος είναι μαζί μας με πλούσιο ρεπορτάζ και παραπολιτικό, όπως αστευόμενοι το είπα. Μας περιέγραψαν ένα πολύ δυνατό σκηνικό.
3: Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Να ξεκινήσουμε λέγοντας πως θα είναι σημαντικό να μην έχουμε βροχές. Αύριο βράδυ στη Θεσσαλονίκη παίζει η εθνική μας ομάδα απέναντι στην Ολλανδία για την τρίτη αγωνιστική του Nations League. Με τον ομοσπονδιακό τεχνικό Ιβάν Γιοβάνοβιτς να στέλνει το μήνυμα εν ώψη της αναμέτρησης με τους Ουράνιε. Αφού μπορούμε να κάνουμε μεγάλες νίκες εκτός, γιατί να μην μπορούμε να τις κάνουμε και στην Ελλάδα, είπε χαρακτηριστικά ο προπονητής της εθνικής μας ομάδας. Ενώ ο διεθνής σεντερφόρ Βαγγέλης Παυλίδης τόνισε πως υπάρχει ηρεμία στην εθνική, πιστεύω θα πάνε όλα καλά. Με πολύ καλά λόγια μίλησε για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα προπονητής της Ολλανδίας Τσάβη, λέγοντας πως η εθνική μας ομάδα είναι αυτή τη στιγμή στην καλύτερη στιγμή της. Να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει αυτή την ώρα τη Βιλερμπάν για την Ευρωλίγκα. Και θα πάμε και στο παραπολιτικό. Για να πούμε ότι στον αγώνα του ΠΑΟΚ με τη Μανρέσα που είναι σε εξέλιξη, είχαμε μια αρκετά μεγάλη διακοπή, περίπου 45 λεπτά, διότι από ένα κάρφωμα παίκτη του ΠΑΟΚ στράβωσε η Στεφάνη και χρειάστηκαν 45 με 50 λεπτά για να μπορέσουν οι άνθρωποι του σταδίου του Κλειστού Γυμναστηρίου στην Πηλαία να διορθώσουν το πρόβλημα. Θα σε πάω όμως και σε Κριστιάνο Ρονάλντο, διότι η διαμάχη με τον προπονητή της Εθνικής Ομάδας Πορτογαλίας καλά κρατεί και είναι πρώτο θέμα στον πορτογαλικό τύπο. Δεν πήγε να προπονηθεί ούτε τώρα το βράδυ. Και εδώ είναι το ωραίο της υπόθεσης. Έδωσε εντολή στο προσωπικό του τζετ αξίας περίπου 55 εκατομμυρίων δολαρίων να φύγει από εκεί που βρίσκονταν στην Μαδρίτη, να πάει στην Κοπενχάγη να τον πάρει και να φύγει από την εθνική ομάδα της χώρας του και να επιστρέψει στην Ισπανική πρωτεύουσα.
1: Αυτό και αν ήταν παραπολιτικό.
3: Το φυλάγαμε για το τέλος.
1: Ευχαριστώ πολύ, Χριστόφορο Ξαπρός Ευαγγελάτος, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, στο σημείο αυτό και παραδόξως στην ώρα μας, θα έλεγα, ολοκληρώνεται το βραδινό μαγκαζίνο του Mega News. Στην ηχοληψία ήταν και παραμένει η Ηλέκτρα Σιθιανάκη. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Νατάσα Βαλιάνου. Να σας θυμίσω τους αριθμούς επικοινωνίας, είναι απολύτως διαθέσιμη για εσάς. 24/7, όπως συνηθίζουμε να λέμε, σε άπτες στα ελληνικά. 211-016-1046, το τηλεφωνικό μας κέντρο. 698-104-10. 46, τα μηνύματά σας, αυτόν τον αριθμό, τόσο στο Viber όσο και στο WhatsApp. Διαρκείς τρόποι επικοινωνίας και βεβαίως να ευχαριστήσουμε στο σημείο αυτό και τη Μαρία Καφετζή στην αρχισυνταξία και την Κωνσταντίνα Τζίτζη στην επιμέλεια των ηχητικών. Ήμουν η Μάιρα Μπάρμπα και παραδίδω σκυτάλι όπως κάνουμε κάθε βράδυ, καθημερινά, στην Αγγελική Καρδιόλακα για το δελτίο ειδήσεων του σταθμού. Ακολουθούν βεβαίως η Ελένη Στεργίου και ο Μάκης Προβατάς και αγαπημένη, λατρεμένη Μπαμ και κάτω. Αμέσως μετά, για όλες λοιπόν τους καλούς λόγους, παραμένετε εδώ συντονισμένοι, Mega News 104,5. 6. Καλό βράδυ, κυρίες και κύριοι.

0: Η ώρα είναι 10. Mega News 104,6.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 10 από το Mega News 104,6, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιολακά. Επιβάτες της πτήσης της Fly Dubai συνάντησε απόψε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου, καθώς επέστρεψαν στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν στο Τελαβίβ. Σε βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα, ο Νετανιάχου εμφανίζεται να αγκαλιάζει έναν άνδρα, ο οποίος παρουσιάζεται ως ένας από τους επιβάτες που κατάφεραν να εισέλθουν στο πιλωτήριο και να κινητοποιήσουν τον πιλότο που προσπάθησε να ρίξει το αεροσκάφος. Νωρίτερα, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός επέμεινε ότι ένας από τους πιλότους της πτήσης της Fly Dubai είχε σκοπό να ρίξει το αεροσκάφος, ενώ ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτς έκανε λόγο για απόπειρα τζιχαντιστικής τρομοκρατικής επίθεσης. Ο ύποπτος έχει συλληφθεί και ανακρίνεται από τις αρχές της Σαουδικής Αραβίας. 119 περιπτώσεις οδοντιατρίων που διαφήμιζαν χρήση μπότοξ, αλουρονικού και μεσοθεραπείας εντοπίστηκαν στην πλατφόρμα MedWatch τις πρώτες 10 ημέρες λειτουργίας της. Μόνο φέτος στην Επιτροπή Δεοντολογίας του Οδοντιατρικού Συλλόγου Αττικής παραπέμφθηκαν 50 υποθέσεις οδοντιάτρων. Την προσοχή του κοινού εφιστά Οδοντιατρικός Σύλλογος Αττικής. Τώρα σοκ προκαλεί νέα αποκάλυψη του Μέγκα για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, σύμφωνα με την οποία κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης του αφαιρέθηκε ένα λίτρο πλάσματος και η γιατρός του αναπλήρωσε μόλις 240 γραμμάρια. Την ίδια ώρα η προφυλακισμένη γιατρός επιμένει στην αθωότητά της, ενώ αναφέρθηκε και στην μέθη, λέγοντας πως με τα αποτελέσματα από τις τοξικολογικές εξετάσεις θα λάμψει αλήθεια. Νέα καταγγελία στο Μέγκα για γιατρό που είχε μετατρέψει το σπίτι του στη Βούλα σε παράνομο ιατρείο που έκανε θεραπείες πλασμαφαίρεσης. Η γυναίκα περιέγραψε την περιπέτεια του συζύγου της με ειδικό παθολόγο ολιστικής ιατρικής, όπως αυτοσυστηνόταν, με πτυχίο από τη Χονολουλού, ο οποίος έκανε θεραπείες πλασμαφαίρεσης αξίας 6.000 ευρώ και υποστήριζε ότι η κλασική ιατρική έχει πλέον πεθάνει. Το σπίτι του στη Βούλα είχε μετατραπεί σε παράνομο ιατρείο και διέθετε μηχανήματα που σύμφωνα με την καταγγέλουσα χρησιμοποιούνταν για να καθαρίσουν το αίμα. Καταπέλτης είναι το βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου για τον μπάζωμα του χώρου της τραγωδίας στα Τέμπη, καθώς αποδίδει βαρύτατες ευθύνες στους παραπεμπόμενους στο ειδικό δικαστήριο για παρεμπόδιση του έργου της δικαιοσύνης και των ερευνών. Η ενώτατη δικαστική παραπέμπουν αμετάκλητα τον πρώην υφυπουργό Χρήστο Τριαντόπουλο και τον πρώην περιφερειάρχη Κώστα Αγοραστό, μαζί με τρεις ακόμη υψηλόβαθμους αξιωματούχους. Σύμφωνα με το σκεπτικό, οι κατηγορούμενοι προχώρησαν αυθαίρετα και χωρίς δικαστική έγκριση σε επίστρωση του χώρου με χαλίκια και πίσω, σε χρόνο που δεν είχαν ακόμη εντοπιστεί όλες οι σωροί των θυμάτων. Τέσσερις νέες παρεμβάσεις για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από το Υπουργικό Συμβούλιο. Πρόκειται για αύξηση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης στα 20 λεπτά, συγκράτηση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης κάτω από τα 1,75 ευρώ, διεύρυνση της ρύθμισης οφειλών από τις 72 στις 120 δόσεις και αυστηροποίηση του πλαισίου για τους σέρβισες. Σφοδρή κριτική από Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ και Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη κάνουν λόγο για ανεπαρκή μέτρα, φοροεπιδρομή και κυβερνητικό πανικό απέναντι στην ακρίβεια. Τώρα το πράσινο φως για συνολικά 20.870 προσλήψεις στο δημόσιο τομέα για το 2027, ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο. Η κατανομή των μόνιμων προσλήψεων δίνει έμφαση σε τομείς όπως η υγεία, η τοπική αυτοδιοίκηση, η εθνική άμυνα, η προστασία του πολίτη και η παιδεία. Έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για ισχυρές βροχές, καταιγίδες και φιελώδεις ανέμους. Στο επίκεντρο βρίσκεται απόψε η Εύβοια, ενώ σε κατάσταση κινητοποίησης κόκκινου συναγερμού έχει τεθεί από σήμερα και μέχρι το πρωί της Κυριακής η Κρήτη. Κλειστά θα παραμείνουν αύριο τα σχολεία σε Ρέθυμνο και Χανιά. Εργοστάσια στην Ευρώπη που παραγούν όπλα για την Ουκρανία είναι νόμιμη στρατιωτική στόχη για την Ρωσία, δήλωσε η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα. Υποστήριξε ότι οι ευρωπαϊκές χώρες εμπλέκονται άμεσα στη σύγκρουση μέσω της στρατιωτικής υποστήριξης που παρέχουν στην Ουκρανία. Στο μεταξύ, χθες το βράδυ, η Ρωσία εξαπέλυσε μία από τις μεγαλύτερες επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, συμπεριλαμβανομένου ενός παιδιού.
0: Αθλητικές ειδήσεις.
1: Η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου αντιμετωπίζει αύριο βράδυ την Ολλανδία στην Ντούμπα για το Nations League και ο Ομοσπονδιακός προπονητής Ιβάν Γιοβάνοβιτς έστειλε το μήνυμα για την μεγάλη αναμέτρηση με τους Οράνια. Αφού μπορούμε να κάνουμε μεγάλες νίκες εκτός, γιατί να μην μπορούμε να τις κάνουμε και στην Ελλάδα. Αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές αναμένονται αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 21 βαθμούς Κελσίου. Μερική ηλιοφάνεια και νεφώσεις στην Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στους 25 βαθμούς. Η άνεμη στο Αιγαίο Θυελλώδης Βόρη. 6 με 8 τοπικά, 9 μποφόρ. Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες στα νέα.gr και το βήμα.gr, τίτλοι ειδήσεων στις 8.30 στα μικρόφωνα. Στα μικρόφωνα ακολουθούν Μάκης Προβάτας και Ελένη Στεργίου.
0: Μέγα News 104,6.
2: Το παιδί μεγαλώνει. Η ακρίβεια μεγαλώνει. Τα ενίκια μεγαλώνουν, η κίνηση στους δρόμους μεγαλώνει, η διαφθορά μεγαλώνει, η υπογεννητικότητα μεγαλώνει, η ανασφάλεια μεγαλώνει. Τα μεγάλα θέματα μόνο ένα μεγάλο ραδιόφωνο μπορεί να τα εξηγήσει. Mega News 104,6. Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται μεγά.
3: Διαβαστέ τα νέα της Τετάρτης. Με πόσα ευρώ φουλάρει σήμερα το ντεπόζιτο ενός μεσαίου γιοταχή σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο. Γιατί μας αφορά το τελεσίγραφο Γερμανίας, Ολλανδίας, Σκανδιναβών για τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι συνεπάγεται η παραπομπή Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο και τι ακολουθεί. Ξεκίνησε η μάχη των ΚΤΕΛ με αβέβαιο αποτέλεσμα. Η Αθηναϊκή Δημοκρατία τον 5ο π.Χ. αιώνα. Διάσημοι ιστορικοί καταθέτουν τις γνώσεις τους. Και πολυσέλιδη ομάδα. Όλα μόνο στα νέα της Τετάρτης.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
6: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
7: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
6: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
7: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
6: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
7: αντιμετώπιση καταστροφών,
6: ορεινή διάσωση,
7: υγρό στοιχείο,
6: τηλεπικοινωνίες
7: και διάσωση με σκύλο.
6: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
7: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
8: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
7: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
6: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
9: Πάμε Breaking Bad.
10: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
9: Κωμωδία, αλλά εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
10: Stand-up είναι.
9: Stand-up, αλλά stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνος το φάνης.
10: Τότε τι είναι ρε εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
9: Τι να σου πω ρε. Ένας Θεός ξέρει.
11: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
12: Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.

0: Καλώς τους. Καλησπέρα σας. Τι κάνετε? Ξεχνώ πάντα να φέρω το μικρόφωνο.
1: Από το σπίτι σου εννοείς. Θα φέρω το μικρόφωνο.
0: Ξέρεις ότι υπάρχουν διάφοροι μονίκοι.
1: Γεια σας, χαίρετε. Ελένη Στεργιού, Μάικς Προβατάς εδώ στην παρέα σας και σήμερα.
0: 104,6 Mega News ακούτε. Ξέρεις, υπάρχουν διάφοροι μονίκοι που έχουν ακουστικά, έχουν διάφορα από πάνω να βάζουν. Εδώ είμαστε.
1: Το ραδιόφωνο εννοείς.
0: Ναι. Άμα είσαι λίγο αρρωστοφοβικός, κάνεις διάφορες τέχνες.
1: Εντάξει, το ακούω. Μπορεί. Γιατί να τώρα, εγώ που είμαι άρεσε αυτές τις μέρες, είμαι λίγο ταλαιπωρούμε.
0: Εσύ μου σε άρεσε να
1: φύγουμε. Έχω συνέπειε σε πάρα. Όχι, να μην φύγετε.
0: Το είπε σε άρρωστη, γιατί το είπε τώρα?
1: Γιατί, τι, να μην το πω, τι να πω. Δεν με έβλεπε. Τι θέλει. Λουλούδια.
0: Θέλω να πω ότι το κορίτσι το πέρασε το όρθιο τη γρήπη τη.
1: Στο όρθιο.
0: Ναι, από την περασμένη εβδομάδα, δεν ήσουν.
1: Από την περασμένη, αλλά είναι ήπια αυτή. Δεν ξέρω τι είδου γρήπη είναι. Κάποιο ιό περίεργο τη τεχνητή νοημοσύνη. Ναι. Και με έχει πάει, είναι, κρατάει μέρε, αλλά στο ρελαντί, δηλαδή να ξέρει. Εκεί όσο τόσο. Τι βιβλίο έφερε?
0: Λοιπόν, προσέξτε. Και σήμερα έχουμε βιβλίο δώρο, έτσι. Δηλαδή, σχεδόν δεν υπάρχει μέρα που να μην έχουμε βιβλίο, εκτό αν έχουμε ταινίε. Η Χερσόνησο με τα άδεια σπίτια λέγεται αυτό το βιβλίο. Ένα σπουδαίο βιβλίο. Φαντάζομαι ότι ήδη είναι 14.000. Είναι εκδόσει με τέχμιο. Ο Νταβίντ, μια που είναι έτσι από Ισπανόφωνο, ο Νταβίντ Ουκλές είναι ο συγγραφέα. Έχουμε ένα τέτοιο αντίτυπο από εσά. Επίση, θέλω να πω το εξή. Επειδή είναι μεγάλο βιβλίο, όταν λέω μεγάλο, εννοώ επίπεδου κοντά στι 700 σελίδε. Να στείλει μήνυμα κάποιος πρόκειται να το διαβάσει, έτσι. Δηλαδή αν πρόκειται να το βάλετε για να κουμπάτε πάνω πράγματα, δεν είναι λογικό. Θέλουμε αναγνώστες.
1: Θέλουμε μετά και ντοκουμέντα, δεν το έχετε διαβάσει, το έχετε υπογραμμίσει. Ναι. Ο Μάικς Προβατάς λοιπόν θέλει μετά, στέλνετε και φωτογραφίες την ώρα που το διαβάζετε.
0: Περίμενε, δεν θέλεις.
1: Φωτογραφίες αποδεικτικά.
0: Δεν θέλεις να το πάρει κάποιος να το διαβάσει?
1: Δεν έχεις πάει ποτέ να αγοράσεις βιβλίο?
0: Το οποίο δεν το έχω διαβάσει, εννοείται.
1: Και να, αλλά, απλά έτσι για να πας να χαζέψεις, να το πάρεις, να το έχεις και να πεις κάποια στιγμή να το διαβάσω.
0: Ως χρώμα.
1: Ως χρώμα, ως εκεί. Να πεις ότι αυτό θα το διαβάσω όταν θα είμαι σε ηρεμία.
0: Ναι, αλλά δεν έχω πάρει βιβλίο να το πάρω και να πω αυτό δεν θα το διαβάσω.
1: Μάλλον εννοείς να μην στείλετε και να το πάρετε στο σπίτι χωρίς να έχετε σκοπό ποτέ να το διαβάσετε, απλά για να το έχετε. Αυτό εννοείς.
0: Δε, άλλο, ναι,
1: σε αυτό
0: εννοώ,
1: είμαστε σύμφωνοι.
0: Σύμφωνοι. Έτσι. Ωραία, κανονίστε την πορεία σας. Λοιπόν, στέλνετε μηνύματα έτσι, στο WhatsApp και στο Viber ως συνήθως. Γράφετε τη λέξη μεγάλο βιβλίο. Θες να βάλω τη λέξη μεγάλο βιβλίο?
1: Μεγάλο βιβλίο.
0: Μεγάλο βιβλίο, για να δείξω ότι θα μπείτε στον κόμμα να διαβάσετε. Το ονοματεπώνυμο σίγουρα. Viber και WhatsApp είπαμε 6981-041-046 και Mega News 104,6. Εκεί στέλνετε.
1: Και ονοματεπώνυμο.
0: Όπως και δίποτε.
1: Ναι, ναι. Και τώρα ξέρεις, βλέπω εδώ μήνυμα.
0: Ναι.
1: Καλησπέρα κυρία Στεργίου, κύριε Προβατά. Ναι. Άρχισα τον πληθυντικό μου, κερδίσω το βιβλίο. Είμαι και πάλι το νούμερο 2. Μπορεί και να είσαι το νούμερο 2, Κωνσταντίνε. Δεν ξέρουμε
0: δεν
1: ακόμα. Καλές εκπομπές. Ευχαριστούμε. Πάντως είδες αυτό με το νούμερο 2 κάθε
0: έχει
1: φορά.
0: Πιάσει.
1: Έχει πιάσει.
0: Έχει τρομοκρατήσει τον κόσμο.
1: Τώρα έχεις ένα όμως.
0: Έχω ένα βιβλίο.
1: Ναι. Οπότε σήμερα,
0: κοίτα,
1: αγαπητοί
0: εκδοτική
1: ακροατές, δεν θα πούμε δύο νούμερα. Θα πούμε ένα, άρα δεν είναι πάντα το δύο.
0: Θα πω το εξής. Ο τρόπος που γίνεται το ένα ή τα δύο βιβλία, γιατί το οφείλω να το πω αυτό στους ακροατές, δεν είναι ότι οι εκδότες λένε δώσε ένα ή δώσε δύο. Οι εκδότες μας λένε δώσε δύο. Αλλά όταν είναι μεγάλο το βιβλίο, για να είμαι ειλικρινής, ξέρεις, λίγο και η εκδότηση δεν είναι και τίποτα. Δώσε.
1: Εντάξει, εσύ ο ρυθμιστής στο κομμάτι.
0: Θες να δώσουμε δύο?
1: Εντάξει, εμένα μου αρέσει το ζήτημα.
0: Ωραία, άντε δύο βιβλία. Δύο, ορίστε να.
1: Είδες η διαπραγμάτευση τι κάνει.
0: Και σύντομη.
1: Η συζήτηση, η δημοκρατία. Πώς φέρνει τα αποτελέσματα.
0: Λοιπόν, ωραία, δύο αντίτυπα θα έχουμε, έτσι. Παραμένει όμως πρέπει να γράψετε μεγάλο βιβλίο για να δείξουμε ότι έχετε την επιθυμία κάποια στιγμή να το πιάσετε αυτό το βιβλίο.
1: Θες να πούμε αυτό? Εντάξει, γελάω τώρα, συγγνώμη, είναι πάρα πολύ σοβαρό. Αλλά κάποια στιγμή έβλεπα εκεί ένα αεροπλάνο, αεροπειρατεία, δεν μπορούσα να καταλάβω. Μετά, άμα διαβάσεις.
0: Ναι, στην αρχή δεν καταλαβαίνει κανένας.
1: Δεν καταλαβαίνεις.
0: Ναι,
1: άμα το διαβάσεις μετά γίνεται εκπληκτικό.
0: Ταινία Hollywood κανονική.
1: Ναι, και το storytelling είναι, αρχίζεις. Ένα Boeing λοιπόν της Fly Dubai απογειώνεται από Dubai με προορισμό το Tel Aviv. στην πτήση αυτή βρίσκονται 180 άνθρωποι και οι περισσότεροι είναι Ισραηλινοί. Τώρα σας διαβάζω το story έτσι όπως το βλέπεις εκείνη την ώρα και το διαβάζεις. Και μετά τι έχει γίνει. Και είναι για 2 ώρες, είναι όλα ok. Το αεροπλάνο εκπέμπει αρχικά κωδικό 7700, που αυτό σημαίνει σήμα έκτακτης ανάγκης,
0: ναι.
1: Και στη συνέχεια 7500, που είναι ο διεθνής κωδικός για παράνομη επέμβαση ή αεροπειρατεία.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, χάνει απότομα ύψος. Δύο πιλότοι φαίνεται μετά, δηλαδή η ιστορία αρχίζει.
0: Χάνει
1: φαίνει...
0: απότομα πάρα πολύ ύψος.
1: Πάρα πολύ.
0: Χάνει 17.000 πόδια μέσα σε κάτι τέτοιο.
1: Μπράβο,
0: με
1: ναι.
0: Παραπάνω από 100 χιλιόμετρα επιπλέον ταχύτητα από αυτή που θα έπρεπε να πηγαίνει. Δηλαδή πηγαίνανε προς τα κάτω. Υπάρχουν και βιντεάκια.
1: Σωστά, σωστά. Ναι. Και αντί για το Τελ Αβίβ, στρέφεται προς τη Σαουδική Αραβία.
0: Επειδή ήταν εκεί κοντά.
1: Ναι. Mm. Τι γίνεται λοιπόν, με βάση τις μαρτυρίες μετά των επιβατών, δύο πιλότοι συγκρούστηκαν μέσα στο πιλωτήριο, ένας μαχαίρωσε τον άλλον. Οι επιβάτες περιγράφουν κραυγές, αίματα και ένα αεροσκάφος που αρχίζει και χάνει κι άλλο ύψος. Τώρα, μέσα στην ίδια πτήση ταξιδεύουν εκτός υπηρεσίας άλλοι πιλότοι, δηλαδή όλο τυχαίως.
0: Θα παίρνανε την επόμενη, θα ήταν οι πιλότοι μιας επόμενης πτήσης.
1: Ναι, δηλαδή
0: άκουσα
1: τώρα
0: εγώ.
1: Γίνεται όλο αυτό και εκείνη την ώρα είναι δύο πιλότοι που είναι εκτός υπηρεσίας, μέσα στην ίδια πτήση. Και παίρνουν και αναλαμβάνουν λοιπόν τον έλεγχο και κατάφεραν να οδηγήσουν το Boeing στο αεροδρόμιο τελικά στο Ταμπούκ της Σαουδικής Αραβίας.
0: Υπάρχει ένα κρίσιμο σημείο, αν μου επιτρέπεις, το οποίο είναι ακόμη πιο λίγο παράξενο.
1: Ναι, αυτό είναι το στόλο. Λοιπόν, το διαβάζεις όλο αυτό.
0: Μπουκάρουν μέσα στο πιλωτήριο.
1: Ναι.
0: Το θέμα είναι αυτό που είναι ακόμη αδιευκρίνιστο. Μοιάζει να το έχει κάνει ο πιλότος, ο οποίος μαχαιρώθηκε, πώς μπορούν να μπουν μέσα στο πιλωτήριο, γιατί θυμίζουμε ότι μετά την 11η Σεπτεμβρίου οι πόρτες των πιλωτήριων κλειδώνουν και ανοίγουν μόνο από μέσα. Λοιπόν, αλλά το θέμα είναι το εξής, είναι ότι γλιτώσανε, υπήρξε ένα μαχαίρωμα από έναν πιλότο ο οποίος ήταν μόλις κάτι λιγότερο από ένα χρόνο στη Fly Dubai, από ό,τι λένε οι ίδιοι, και τώρα έχει ξεκινήσει ένα ολόκληρο γαϊτανάκι. Να θυμίσουμε ότι σε ένα μήνα ακριβώς έχει εκλογές στο Ισραήλ.
1: Καλά τα λέω.
0: Σε ένα μήνα ακριβώς έχει εκλογές στο Ισραήλ.
1: Πριν το πεις αυτό, να κάνω εγώ μια παρένθεση σε αυτό, ότι η πλευρά του Ισραήλ λέει ότι η επίθεση προφανώς, λέει, επιχείρησε να ρίξει το αεροσκάφος ο πιλότος που έκανε την αρχική επίθεση, που μαχαίρωσε, και ότι αυτή είναι η Ισραηλινή εκδοχή, αλλά δεν έχει επιβεβαιωθεί από τις αρχές της Σαουδικής Αραβίας αυτό.
0: Ναι. Πάντως, κάτι που φαίνεται να είναι επιβεβαιωμένο είναι το εξής. Πέρα από το μεγάλο ύψος που χάθηκε, πέρα από την επιπλέον ταχύτητα, χάθηκαν και έφυγαν και κάτι κομμάτια από την ουρά του αεροπλάνου. Δηλαδή, το ότι δεν έπεσε το αεροπλάνο ήταν για λίγο. Πώς να σου το πω.
1: Ήταν
0: λίγο θαύμα.
1: Είναι το ότι δεν έπεσε το αεροπλάνο. Καταρχάς είναι happy end. Και είναι όντως, λες και είναι ταινία. Αυτό το. Εμένα με εκπλήσει πάρα πολύ όταν διάβαζα αυτήν την ιστορία και γι' αυτό σας την είπα με τόση λεπτομέρεια. Γιατί είναι δύο πιλότοι που είναι εκτός υπηρεσίας για να πάρουν τον έλεγχο. Γιατί άμα δεν μπορούσαν να πάρουν τον έλεγχο, δεν θα μπορούσε πουθενά να πάει αυτό το αεροπλάνο με ασφάλεια.
0: Ναι, εκτός
1: και εκεί εμείς τώρα το συζητάμε. Και λες τώρα και κάνεις άλλου είδους κουβέντα.
0: Ναι, έχει διάφορα και ένα σημείο. Οι Ισραηλινοί επιμένουν ότι δεν μπορεί να ήταν ένας ψυχασθενής ο οποίος, γιατί έχει συμβεί και αυτό. Θυμίσου τον αεροπλάνο. Ποιος ήταν αυτός που το είχε ρίξει στις Γαλλικές Άλπες, θυμάσαι?
1: Ναι, τώρα το θυμάμαι.
0: Των γερμανικών αερογραμμών, τώρα που το θυμάμαι, Wings, πώς λέγονταν, κάπως έτσι.
1: Ναι.
0: Ότι δεν ήταν κάποιος ψυχασθενής. Το γεγονός ότι ήταν γεμάτο με Ισραηλινούς.
1: Ναι, ότι ήταν τρομοκρατική.
0: Έχουν αρχίσει να βγαίνουν διάφορα πάντως τώρα για το πώς. Ενώ η συμφωνία είναι οι πιλότοι να είναι από εταιρείες όταν μεταφέρουν Ισραηλινούς, όχι έναν Ισραηλινό ή δύο ή τρεις, να είναι από χώρες οι οποίες να έχουν αποδεχτεί και να αποδέχονται το κράτος του Ισραήλ, να μην είναι αντίον του κράτους του Ισραήλ. Επίσης.
1: Τώρα δεν τους είχε η εταιρεία. Ελέγξει, τσεκάρει, δηλαδή μου φαίνεται. Αλλά αυτό και δεν μπορείς τώρα. Άμα κάποιος έχει αυτό το σκοπό και έχει πλάνο και
0: αυτός
1: σχέδιο.
0: Αυτός μπορεί να πει ότι είναι βουδιστής.
1: Ναι, μπορεί
0: και
1: να, το, να
0: είναι,
1: να το
0: δεν χρειάζεται να είναι και δύσκολο. Λοιπόν,
1: τώρα πρωθυπουργός του Ισραήλ έχει δεχθεί και τους ανθρώπους που ήταν στην πτήση αυτή.
0: Υποδέχτηκε.
1: Υπάρχουν τα δίκτυα που δείχνουν τώρα. Ναι,
0: με μια ματωμένη μπλούζα, αν δεν αμαρτώ, ναι, ναι, αγκαλιάζει τον έναν από τους αυτόν εμπασχετός, ο οποίος ήταν ο βασικός που οδήγησε το αεροπλάνο. Παρακαλώ συμμετοχή για το δεύτερο βιβλίο, όχι το πρώτο. Τι ακροατές έχουμε?
1: Εντάξει, τους μπερδέψαμε. Ένα είναι το βιβλίο, απλά θα είναι σε δύο.
0: Είναι δύο αντίτυπα.
1: Δύο αντίτυπα.
0: Ωραία, το πρώτο αντίτυπο θα το πάρει άλλος και θα μπει στην κλήρωση για το δεύτερο.
1: Όχι, θα γίνει σε δύο.
0: Λοιπόν.
1: Είναι ένα το βιβλίο.
0: Ναι.
1: Όπως
0: το Χελιδόνι.
1: Σε δύο ναι, όπως είναι το Χελιδόνι, σε δύο τυχερούς και θα γίνει η κλήρωση προς τα το τέλος, σίγουρα αφού έχουμε δύο προς τα τέλη της εκπομπής, όχι τα τέλη του έτους, θα είναι δύο τα νούμερα. Θα είναι το δύο.
0: Θες να ακούσουμε ένα τραγουδάκι?
1: Να τα ακούσουμε το τραγουδάκι και μετά έχουμε και καλεσμένους που θα μας πούν, δεν θα πούμε ακριβώς ποιον, αλλά εγώ θα πω μια λέξη μόνο. Hacker.
0: Hacker.
1: Hacker.

0: Έχεις γνωρίσει ποτέ hacker από κοντά?
1: Όχι. Και να είχα γνωρίσει πάλι όχι θα έλεγα.
0: Α, ναι.
1: Ναι.
0: Εννοείς. Αλλά δεν έχεις γνωρίσει όμως.
1: Όχι.
0: Περίμετε.
1: Μπορεί και ναι.
0: Θέλω λίγο πιο μεγάλη αυτοπεποίθηση. Έχεις γνωρίσει ή δεν έχεις γνωρίσει?
1: Δεν θέλω να παραδεχτώ ότι έχω γνωρίσει. Σου κάνει?
0: Ναι. Ωραία. Άρα έχεις γνωρίσει και δεν θες να το παραδεχτείς.
1: Λοιπόν, όχι, δεν έχω γνωρίσει hacker ποτέ.
0: Εννοώ, ρε, αν είναι αγνία,
1: ήθελα λίγο να
0: πολύ.
1: Συμπειράξω, αλλά δεν μπορώ όχι. να συμπειράξω.
0: Γιατί?
1: Δεν ξέρω για ποιο λόγο.
0: Ούτσου, τι εννοείς?
1: Ήθελα λίγο να καταλάβεις ότι κάνω.
0: Όχι, μπορεί και να έχεις γνωρίσει. Γιατί υπάρχουν και καλοί hackers. Δεν είναι μόνο οι κακοί hackers. Υπάρχουν hackers δηλαδή που χρησιμοποιεί, ξέρω εγώ, οι εταιρείες, οι κυβερνήσεις, οι αστυνομίες.
1: Δεν ξέρω, θα μας τα πει ο καλεσμένος μας. Εγώ νομίζω ότι άμα έχεις τη γνώση, μπορείς να τη χρησιμοποιήσεις, μπορεί να γίνεις και κακό παιδί, δεν ξέρω.
0: Αυτό ναι,
1: και καλό παιδί αλλά... να είσαι.
0: Λες, ε.
1: Έτσι νομίζω. Συμβαίνει σε όλα τα πράγματα αυτό. Και καλό παιδί να είσαι, μπορείς κατά περιπτώσεις να γίνεις κακός.
0: Και το ανάποδο. Και το ανάποδο. Και το ανάποδο.
1: Ναι.
0: Και τούμπαλι.
1: Είσαι έτοιμος για ειδήσεις.
0: Έτσι τελειώνει η βιογραφία του. Η μία από τις βιογραφίες του Ζαμπέτα. Τελειώνει, έδινε κάτι συνεντεύξει σε μια. Είχε πάει μια δημοσιογράφα.
1: Τι είναι αυτό, ναι.
0: Άκου, άκου, άκου. Έχει πάει μια δημοσιογράφα και να του πάρει και τη γούσταρε αυτός πολύ και στο τέλος του κάνανε βιβλίο. Και είναι και καταπληκτικό βιβλίο. Και τελειώνει λέγοντας: σας φιλώ Γιώργο Ζαμπέτας και Τούμπαλιν.
1: Και
0: Ζαμπέτας Γιώργο. Και Ζαμπέτας Γιώργο.
1: Εντάξει, αυτό βέβαια λοιπόν. Είναι καλός, κακός και Τούμπαλιν. Εντάξει, οκ, okay, το κρατάμε για τη συνέχεια. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων.

0: και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
1: Καλησπέρα σας. Τίτλοι ειδήσεων στις 10.30 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο Εύη Βυσβάρδη. Επιβάτες της πτήσης της Fly Dubai συνάντησε απόψε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου, καθώς επέστρεψαν στο αεροδρόμιο Ben Gurion στο Τελαβίβ. Νωρίτερα επέμεινε ότι ο ένας από τους πιλότους της πτήσης Fly Dubai είχε σκοπό να ρίξει το αεροσκάφος, ενώ ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας, Ισραήλ Κάτς, έκανε λόγο για απόπειρα τζιχαντιστικής τρομοκρατικής επίθεσης. Ο ύποπτος έχει συλληφθεί και ανακρίνεται από τις αρχές της Σαουδικής Αραβίας. 119 περιπτώσεις οδοντιατρίων που διαφήμιζαν χρήση μπότοξ, υαλουρονικού και μεσοθεραπείας εντοπίστηκαν στην πλατφόρμα MedWatch τις 10 πρώτες ημέρες λειτουργίας της. Σοκ προκαλεί η νέα αποκάλυψη του Μέγκα για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, σύμφωνα με την οποία κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης του αφαιρέθηκε 1 λίτρο πλάσματος και η γιατρός του αναπλήρωσε μόλις 240 γραμμάρια. Καταπέλτης είναι το βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου για τον μπάζωμα του χώρου της τραγωδίας στα Τέμπη, καθώς αποδίδει βαρύτατες ευθύνες στους παραπεμπόμενους στο ειδικό δικαστήριο για παρεμπόδιση του έργου της δικαιοσύνης και των ερευνών. Σύμφωνα με το σκεπτικό, οι κατηγορούμενοι προχώρησαν αυθαίρετα και χωρίς δικαστική έγκριση σε επίστρωση του χώρου με χαλίκια και πίσα, και μάλιστα σε χρόνο που δεν είχαν ακόμη εντοπιστεί όλες οι σωροί των θυμάτων. Νέες παρεμβάσεις για στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων ανακοίνωσε σήμερα ο Πρωθυπουργός. Αύξηση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης στα 20 λεπτά. Συγκράτηση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης κάτω από τα 1,75 ευρώ. Διεύρυνση της ρύθμισης οφειλών από τις 72 στις 120 δόσεις και αυστηροποίηση του πλαισίου για τους σέρβισερς. Έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Στο επίκεντρο βρίσκεται απόψε η Εύβοια, ενώ σε κατάσταση κινητοποίησης κόκκινου συναγερμού έχει τεθεί από σήμερα και μέχρι το πρωί της Κυριακής η Κρήτη. Και ο καιρός για την Αθήνα, νεφώσεις με τοπικές βροχές αύριο. Μέχρι 22 βαθμοί η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 11. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
0: Mega News 104,6.
2: Ωχ, είναι μηνύματα από τον παλιό μου κολλητό. Σιγά μην τα ανοίξω. Εδώ κάνει παρέα με αυτούς που με έχουν βάλει στο μάτι. Χθες μου στείλανε να τους δώσω 115 ευρώ, αλλιώς θα φάω 25 μπουνιές.
3: 115-25. Στο μπούλινγκ της εφηβείας, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.

0: Λοιπόν, εδώ μας επιστρέψαμε. Συνεχίστε να στέλνετε μηνύματα, θα τα διαβάσουμε λίγο αργότερα.
1: Μάικα News 104 και 6, Μάικς Προβατάς, Ελένη Στεργίου, κάθε βράδυ μέχρι τις 12. Και τώρα ήρθε η ώρα να μιλήσουμε με τον καλεσμένο, τον hacker. Μιλάω λες και θα ακούσουμε το thriller. Ο Θεοφάνης Κασίμης, ερευνητής ασφαλείας πληροφοριακών συστημάτων. Χαίρετε, καλώς ήρθε στην παρέα μας. Είπαμε να μιλήσουμε για παραβίαση προσωπικών δεδομένων και όλο αυτό το πακέτο.
0: Καλησπέρα. Γίνεται, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Ευχαριστούμε που είσαι εδώ.
2: Και εγώ για τη φιλοξενία.
0: Πες μου κάτι. Κάποιος, τι χρειάζεται ως background για να είναι πια ερευνητής στο δικό σου πεδίο, ως σπουδές, ως background γενικά, τι χρειάζεται?
2: Κυρίως χρειάζεται περιέργεια. Να έχεις περιέργεια, το να μπορείς να εντοπίσεις και να βρεις πώς ένα σύστημα μπορεί να σπάσει, να ξεκλειδώσει. Οι γνώσεις θα έρθουν αργότερα, γιατί και πολλοί αποκτούν γνώσεις αλλά δεν μπορούν να συνεχίσουν το επάγγελμα. Θέλει υπομονή, θέλει επιμονή, θέλει την περιέργεια, το να θες να κάνεις τα πράγματα να δουλέψουν, να μάθεις το πώς δουλεύει και αν μπορέσεις να το κάνεις αυτό το εργαλείο να δουλέψει για σένα. Αυτό είναι ο hacker.
1: Να σου πω, Θεοφάνη, επειδή ξέρεις, εγώ είμαι λίγο αρχή, μέση, τέλος. Πώς ξεκινάει αυτό το χουι επάγγελμα, πώς να το πω.
0: Ο CAD. Αυτός ο CAD.
1: Ο CAD. Ναι, και εντάξει, καταλαβαίνω ότι και από συζητήσεις που έχω κάνει κατά καιρούς ότι ξεκινάει είτε αν τελειώσεις το πας σε κάποια σχολή πληροφορικής, αλλά μπορεί να μάθεις και μόνος σου.
2: Εγώ ξεκίνησα μόνος μου. Θυμάμαι, ήμουνα 13 χρονών όταν ο πατέρας μου είχε φέρει ένα υπολογιστή, τον Amstrad, όσοι ξέρουν, το CPC 464 με κασέτα, πως ήταν οι κασέτες ραδιοφώνου. Έτσι ήταν τότε οι υπολογιστές και ήταν η περιέργεια το πως θα το έκανε αυτό το μηχάνημα να με υπακούει, να είναι ένας υπηρέτης εκείνα από τα χρόνια που δεν υπήρχαν και ίντερνετ τότε, μιλάμε.
1: Είχες μπει στη ψυχολογία του ChatGPT από τότε, εσύ, μου φαίνεται. Βρες μου αυτό, κάνε μου, ναι, του prompt.
2: Τότε δεν είχαμε ίντερνετ.
0: Δεν είχε τέτοια.
2: Δεν είχαμε, δηλαδή.
1: Δεν είχε, ναι, εντάξει, το καταλαβαίνω.
2: Εγώ είμαι.
1: Το φαντάζομαι.
2: Γεννηθή το 84, σκεφτείτε, 1996 θα ήταν δύσκολο να είχαμε ίντερνετ, ακόμα και τα modem ήρθαν αργότερα. Δηλαδή σε επίπεδο εποχές με τον Armstrong.
1: Στην Ελλάδα,
2: ναι, στην Ελλάδα. Δεν είχαμε.
1: Όπου ερχόταν κάποιος συγγενής από Αμερική, έλεγε γιατί μας έφερε.
0: Δεν υπήρχαν social, να πούμε στους νεότερους, δεν υπήρχε Facebook.
1: Άρα ξεκινάς λοιπόν από μόνος σου, αν θες. Στην προκειμένη περίπτωση ξεκίνησες μόνος σου και μετά συνέχισες σε πανεπιστημιακές σεμινάρια. Τι είναι το πιο σύνηθες, ας πούμε, στο δικό σου επάγγελμα?
2: Το πιο σύνηθες είναι.
1: Τώρα δεν σας λέμε πώς να γίνετε hacker, ενώ να είστε στελέχη για την ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων. Αυτό συζητάμε τώρα, έτσι.
2: Να γίνουν ηθικοί hacker, οι οποίοι έχει και πάρα πολύ μεγάλη άνθηση
1: για την προστασία μας.
2: Ακριβώς. Υπάρχουν πάρα πολλές καινές θέσεις εργασίας και στην Ευρώπη και στην Αμερική που χρειάζονται αυτές οι θέσεις εργασίας. Το πώς ξεκινάς? Ξεκινάς με πολύ διάβασμα. Τον προσωπικό σου χρόνο τον ξεχνάς για οτιδήποτε άλλο εκτός από το να ασχολείσαι και να πειραματίζεσαι. Σίγουρα θέλει πανεπιστημιακές σπουδές αλλά και κάποιες πιστοποιήσεις διεθνείς που θα σε κατατάξουν στην κλίμακα των καλών, των ηθικών hackers, για να μπορείς να έχεις και μια επαγγελματική αποκατάσταση, την οποία βλέπουμε τα τελευταία χρόνια έχει τρομερή αύξηση και άνθηση αυτός ο κλάδος.
0: Ξέροντας βέβαια πάντοτε ότι θα υπολείπεσαι από τους κακούς hacker.
2: Πάντα.
0: Δηλαδή αυτοί που έχουν κακούς σκοπούς είναι ένα βήμα μπροστά γενικώς.
2: Δυστυχώς, το κυβερνοέγκλημα είναι μπροστά, οι απάτες είναι μπροστά, είναι ένα βήμα μπροστά και η ασφάλεια συνήθως ακολουθεί.
1: Υπάρχει κάποια πιστοποίηση που δείχνει δηλαδή έχετε κάποιο σωματείο, γράφεστε κάπου?
2: Υπάρχουν διεθνείς.
1: Για να έχετε, πώς να το πω, μια αξιολόγηση ότι είστε έγκυροι και έγκριτοι για να κάνετε αυτή τη δουλειά.
2: Υπάρχουν πιστοποιήσεις διεθνείς αναγνωρισμένες, τις οποίες καλό είναι να τις έχει ο κόσμος, όσοι θέλουν να ασχοληθούν με το επάγγελμα και με τον κλάδο, για να μπορέσουν και οι εταιρείες να σε εμπιστευτούν. Γιατί στην ουσία, στο δικό μας το επάγγελμα, οι εταιρείες όταν μας νοικιάζουν, όταν μας χρησιμοποιούν, στην ουσία τι θέλουν? Θέλουν να χακάρουμε τις ίδιες τους εταιρείες.
0: Ναι, αυτό, αλλά με καλό τρόπο.
2: Με καλό τρόπο.
0: Πες μου κάτι. Έχετε κανέναν ήρωα, δηλαδή, που να πείτε υπάρχει ένας καλός hacker ο οποίος είναι αυτός ξέρεις, όλοι έχουν έναν ήρωα.
1: Από κόμικ εννοείς.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι. Ότι να υπάρχει ένας καλός hacker που να έχει κάνει τρελές.
1: Κάποια προσωπικότητα.
0: Ναι, μια προσωπικότητα. Ναι, ναι.
2: Υπάρχουν μεγάλοι hacker στο εξωτερικό. Εμένα το είδαλμά μου ήταν ο αείμνηστος Kevin Mitnick, ο οποίος ήταν ένας παγκόσμιος φήμης hacker.
0: Αυτό είναι σπουδαία μόρια.
2: Μεγάλες εταιρείες στον χώρο. Ήταν ο άνθρωπος που ξεκίνησε και την απάτη με την κοινωνική μηχανική. Ήταν αυτός ο οποίος ξεγελούσε ανθρώπους σε εταιρείες να τους δώσουν κωδικούς χρησιμοποιώντας το λόγο. Τους έπειθε, τους εμπιστευόταν, εμπιστευόταν και ίδιοι αυτόν και τους έπειθε να δώσει κωδικούς.
0: Ενδιαφέρον. Απατεώνας μεγάλος hacker.
2: Απατεώνας μεγάλους hacker υπάρχουν κάποιοι, αλλά.
0: Να είναι είδαλμα δηλαδή στους που να λες αυτός ήταν, αν ήταν καλός, τα είχαμε λύσει τα θέματα.
2: υπάρχουν αρκετοί. Στην ουσία όμως κάποιοι περάσανε στο αντίθετο ρεύμα μετά. Γιατί ξέρετε, πολλές φορές όταν έχεις τέτοια δύναμη στα χέρια σου, δύσκολα περνάς και στο ηθικό κομμάτι. Και αυτό είναι που πολλά παιδιά ξεφεύγουν. Είναι σαν τους αθλητές που μπορεί να δεις ένα παιδάκι το οποίο είναι ταλέντο στο ποδόσφαιρο και με τη μη σωστή καθοδήγηση να μην εξελιχθεί στο ταλέντο που περίμενε. Έτσι είναι και οι hacker. Έχουν τη δύναμη στα χέρια τους, έχουν πολλή γνώση που είναι πολύ εύκολο το να περάσεις στο παράνομο, γιατί πιστεύεις ότι εκεί θα βγάλεις όμως περισσότερα χρήματα.
0: Καλά, θα σε πλησιάζουν και από όλες τις πλευρές, βέβαια.
2: Εννοείται.
0: Θα σε πλησιάζουν, γενικά σε πλησιάζουν.
1: Έχεις πειρασμούς, τι να κάνουμε τώρα και. Παντού. Τα κρύπτο που σου δίνουν και μια δυνατότητα να μην φαίνεσαι, τώρα εκεί γίνεται ένας χαμός. Θέλετε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και
0: αυτή τη
1: να συνεχίσουμε μετά να
0: μας
1: πεις. Εμείς έχουμε αυτή τη δύναμη.
0: Έρι,
1: ναι, αυτή
0: τραγούδι.
1: Είναι power. Να συνεχίσουμε μετά με λίγο, ξέρεις, με tips. Ωραία.

0: γραμμή από μια σκηνή του βιβλίου όπου ο Μαρσό είναι σε μια παραλία και σκοτώνει έναν Άραβα, τον οποίο δεν μαθαίνουμε και ποτέ το όνομά του στο βιβλίο, και είναι κάτι για το παράλογο, δηλαδή που δεν είναι του παράλογο καμή, και το κάναν τραγούδι, πολύ σπουδαίο. Τώρα νέα παιδιά και διαβάζουν και ξέρουν τι τους γίνεται. Σ' αρέσαν οι Cure?
1: Πώς, ναι, μ' αρέσουν οι Cure.
2: Δεν τους ακούω, όχι.
0: Α, ναι.
2: Ναι.
0: Ναι, εντάξει, όλα υποκειμενικά είναι σε αυτή τη ζωή. Υπάρχει κάτι αντικειμενικό.
2: Όταν ακούω λίγα ελληνικά να πω.
1: Ελληνικά, ωραία.
0: Ωραία, να έλεγες τώρα άλλους να μιλάνε.
1: Λοιπόν, για όσους συντονιστήκατε τώρα, έχουμε στην παρέα μας εδώ τον Θεοφάνη Κασίμη, ερευνητή ασφαλείας πληροφοριακών συστημάτων, και συζητάμε έτσι λίγο για αυτή τη νέα εποχή. Τη νέα εποχή, δηλαδή εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Πόσο προσβάσιμοι μπορεί να είναι κάποιοι hackers ή να παραβιάσουν τα προσωπικά μας δεδομένα, είτε στο σπίτι μας, είτε ακόμα και σε εταιρείες, τα αμάξια μας κτλ. Και προσπαθούμε τώρα λίγο να βρούμε μια άκρη πώς μπορούμε να προστατευτούμε.
0: To make obvious the obvious. Πόσο εύκολο είναι να σε παρακολουθείς κάποιος από το 0 στο 100? Το 100 είναι το πανεύκολο.
1: Όταν είσαι στο σπίτι σου ή
0: παντού,
1: γενικά.
0: Παντού, όπου να είναι, όχι, εννοώντας μέσα από τα... Όχι, να σε πάρει από πίσω, εννοώντας να σε...
1: Ναι, εννοώ από τις οικιακές συσκευές, εννοώ από το κινητό.
0: Όλα μαζί, το κινητό όλα. Από το 0 στο 100 με 100 το πανεύκολο. Δώσε μια βαθμολογία.
2: Θα έλεγα πανεύκολο,
0: ναι.
2: Γιατί η ταχύτητα που δίνουμε εμείς τα προσωπικά μας δεδομένα στον αέρα είναι αυτά που ένας hacker θα τα πάρει, θα τα αξιολογήσει, θα τα φτιάξει σαν ένα παζλ και θα μπορέσει να βρει διόδους με σκοπό να εισέλθει στα προσωπικά μας δεδομένα στις συσκευές μας. Είναι πάρα πολύ εύκολο, ναι, πλέον. Οι hacker ξέρουν αυτή τη στιγμή πότε ένας άνθρωπος είναι στεναχωρημένος γιατί έχει χωρίσει ή γιατί απολύθηκε ή για πολλούς λόγους ή γιατί είναι χαρούμενος. Μπορεί να καταλάβει ο hacker την ψυχολογία του χρήστη που παρακολουθεί και έτσι μπορεί να ετοιμάσει την επίθεσή του κατάλληλα.
0: Ερώτηση. Αυτό που λέμε, πάρε με στο WhatsApp να σου πω το μεγάλο μυστικό. Και όχι, ναι, το κανονικό.
1: Α, ναι. Σου, ναι, αυτή η ψευδέστηση στο WhatsApp, στο WhatsApp που... δεν μας ακούνε και είναι, ναι, πιο ασφαλές.
0: Ναι, ναι. Πάρε στο WhatsApp, είναι στο λεπτό, να σου πω αυτό το φοβερό μυστικό.
1: Ναι.
0: Τι άλλο τις περίμενα, επειδή δεν υπάρχει εικόνα, τι βλέμμα είναι αυτό, ότι...
2: Ότι από τη μεριά τη δική μου εγώ, ναι, ξέρω ότι ό,τι κλειδώνει, ξεκλειδώνει. Και όσο το δυνατόν λιγότερα στοιχεία λέμε σε αυτές τις επικοινωνίες. Πριν, ναι, λίγο καιρό, να πω την αλήθεια, επειδή ο κόσμος ίσως θα χρησιμοποιεί και το AI, υπήρχε ένα κενό ασφαλείας σε ένα LLM, σε ένα AI, το οποίο μπορούσε κάποιος με μια λέξη κλειδί να αναζητήσει στο Google κάτι και να του βγάλει όλους τους διαλόγους από όλους τους ανθρώπους οι οποίοι είχαν αναζητήσει, είχαν μιλήσει με το AI για αυτό το λόγο.
0: Για άλλη μια φορά, σιγά,
1: με το συγκεκριμένο keyword, λοιπόν.
2: Ναι.
0: Δηλαδή, χρησιμοποιήσει μια λέξη για να το καταλάβει και ο κόσμος.
2: Δηλαδή, έστω ότι ένας ερευνητής τι έκανε, αναζήτησε π.χ. ένα θέμα.
0: Ναι.
2: Και το AI είχε ένα κενό ασφαλείας το οποίο του έδωσε ως απαντήσεις τους διαλόγους όλων των χρηστών παγκοσμίως
1: που είχαν αναζητήσει το ίδιο θέμα
2: με το AI. Mm. Άρα σκεφτείτε ότι πολλές φορές δεν ανάγκη να χακαριστεί το AI, είναι και λόγω κάποιων ρυθμίσεων κακών κενών ασφαλείας που μπορεί να γίνουν exposed.
1: Από τις ίδιες τις εφαρμογές.
2: Από τις ίδιες εφαρμογές.
1: Είναι όμως αυτό που ρώτησε και ο Μάικης. Είναι ασφαλέστερο να μιλάμε στις κρυπτογραφημένες εφαρμογές?
0: Υποτίθεται, δηλαδή WhatsApp κρυπτογραφημένες.
1: Ναι, είναι περισσότερο και... ασφαλές ή τέλος πάντων έχει μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας να τον μπει κάποιος μέσα από ένα απλό κινητό, σωστά?
2: Έχει μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας και εκεί παίζει ρόλο από πού χρησιμοποιούμε τις εφαρμογές. Τι εννοώ? Όταν χρησιμοποιούμε τα δεδομένα μας, είναι ακόμα πιο secure. Αν όμως χρησιμοποιούμε το WhatsApp μας σε μια σύνδεση, σε ένα WiFi μιας καφετέριας, είναι λιγότερο.
1: Είναι λίγο τρίψιο.
2: Secure.
0: Mm. Μπάζει, ναι. Ναι,
2: από,
0: ναι,
2: εκεί, ναι, δηλαδή είναι κάποια βήματα τα οποία πρέπει και εμείς να τα σκεφτόμαστε, το πώς χρησιμοποιούμε τις συσκευές μας.
1: Τώρα, σπίτι. Έχουμε ανοιχτές τηλεοράσεις, smart... Όλα τα smart, τέλος πάντων, ό,τι μπορούμε σε smart το παίρνουμε. Αυτά είναι εύκολο τώρα να χακαριστούν? Πρέπει πρώτα το router, πρέπει πρώτα το wifi? Τι πρέπει να κάνουμε πάλι και εκεί? Έχουμε, θέλουμε την τεχνολογία και απ' την άλλη
0: αλλάζουμε συχνά κωδικούς.
1: Νιώθεις εκτεθειμένος. Ναι.
2: Συχνά κωδικούς. Εγώ πριν λίγες μέρες είχαμε και ένα περιστατικό, αν μπορούμε να το πούμε και στον αέρα.
0: Mm.
2: Ένα σπίτι στα νότια προάστια. Οι hacker είχαν

0: βρει κενό ασφαλείας από τις κάμερες που είχε μέσα η οικία λόγω κακών ρυθμίσεων. Είχαν φτάσει στο δίκτυο του σπιτιού, είχαν δει, δηλαδή βλέπαν τις κάμερες απ' έξω.
1: Έλληνες hackers.
0: Ξένοι. Η IP ήταν από την Ινδία, εντοπίσαμε.
1: Ινδία hackers, μπήκαν σε ελληνικό σπίτι.
0: Ναι. Και βλέπανε τους ιδιοκτήτες των σπιτιών, και επειδή κάποιες φορές η ιδιοκτήτρια του σπιτιού έμενε μόνη της, και αφού οι hacker είχαν φτάσει στο δίκτυο του σπιτιού να έχουν πρόσβαση, τη στέλνανε χυδαία μηνύματα από τον δικτυακό εκτυπωτή.
1: Σκεφτείτε, δηλαδή αυτή πρέπει να βγαίνει ένα χαρτί από τον εκτυπωτή και να της λέει ιστορίες.
0: Ναι.
2: Hello baby.
0: Ναι, κάπως έτσι.
2: Hello baby.
0: Η ιδιοκτήτρια νόμιζε ότι κάποιος...
1: You're very beautiful.
2: You're very beautiful.
0: Ναι. Υπάρχει αυτή τη στιγμή η ιστοσελίδα...
2: Εντάξει, είναι φρίκι βέβαια.
0: Είναι φρίκι.
1: Είναι προφανώς.
0: Υπάρχει αυτή τη στιγμή η ιστοσελίδα αντίστοιχη όπως το Google, που μπορούμε να αναζητήσουμε τον τύπο της κάμερας και να δούμε τώρα live ξεκλείδωτες κάμερες από παντού την εικόνα.
1: Κάποιοι που τις έχουν αφήσει ξεκλείδωτες.
0: Ναι, ή έχουν κακές ρυθμίσεις. Αν υπάρχει συγκεκριμένη ιστοσελίδα, δεν θα την πω στον αέρα.
2: Τι πρέπει να κάνουμε τώρα, πες μας λίγο. Μέχρι τρομοκρατήσει, πάρα βγάλω όλες τις κάμερες. Εγώ βέβαια έχω κάμερες για τα ζωάκια μου, οι οποίες δεν είναι αυτές που είναι το κλειστό κύκλωμα, είναι αυτές που τις συνδέεις με το WiFi, τις ρυθμίζεις. Δεν θα πω τώρα τη μάρκα. Και άμα θες βγάζεις και την πρίζα.
1: Να τις βλέπεις και να ακούνε έτσι γάτες από το να τρελαθούν.
2: Μπορείς και να μιλήσεις.
1: Εννοείται, προφανώς.
2: Μιλάς, τα βλέπεις. Το θέμα είναι ότι όταν είσαι εσύ μέσα, μην αρχίσεις να ακούς κανέναν ειδό. Να σου λέει hello baby.
1: Μην ακούς να πεις κανένας κάνει ψιψιψιτ.
2: Hello baby. Ψιψιτ στα ειδικά. Για πες, τι κάνουμε τώρα εκεί. Τι πρέπει να κάνουμε. Να αλλάζουμε συχνά
0: κωδικούς.
2: Στο router ή και στις κάμερες που συνδέονται.
0: Και
2: όλα
0: στις κάμερες
2: μαζί.
0: Και στο router. Και αυτό που όλα αυτά τα διασυνδεμένες συσκευές που έχουμε στο σπίτι αποτελούν το λεγόμενο IoT. Το λεγόμενο Internet of Things. Αν ο φρυγαντήρας, το ψυγείο, το πλυντήριο, οι κάμερες συνδέονται στο Internet, υπάρχει ένα σημείο το οποίο όλες αυτές οι συσκευές ίσως και να έχουν ένα κενό. Εκεί τι θέλει ακόμα και στα σπίτια, όπως το βλέπουμε στο εξωτερικό, θέλει ένα firewall. Μεταξύ του router και των συσκευών είναι μια άλλη ακόμα μικρή συσκευούλα, το οποίο προστατεύει όλες τις συνδέσεις, τις συσκευές που έχουμε συνδεδεμένες στο ίντερνετ.
1: Να κάνω μια ερώτηση. Άμα πάω την Κυριακή στο Μοναστηράκι και πάρω μια από αυτές παλιές με τον Καντράν, πάρε το 0, παρακολουθείτε και αυτή εύκολα.
0: Αν μπαίνει στο ίντερνετ.
2: Το πρόβλημα μας είναι το ίντερνετ. Δηλαδή.
0: Το πρόβλημα μας είναι πάντα. Το ίντερνετ είναι η πύλη εισόδου των hackers. Από εκεί ξεκινάμε.
2: Θα βάλουμε όπως παλιά με τα λουμινόχαρτα που λέγαμε σε κάτι ταινίες να μην μας παρακολουθούν. Για να μην θα τα στυλίγουμε με λουμινόχαρτα.
1: Όμως δεν έχει και τόσο τρόμο.
2: Εντάξει, τι έχουμε να κρύψουμε τώρα. Τι είναι αυτό τώρα και αυτό το άγχος.
1: Έχει τέτοιο. Έχουμε γίνει τόσο βιτσιόζοι, ας πούμε, που έχει μια. Λες, παρακολουθούν. Αν τρομάζαμε τόσο, θα το κόβαμε το παραμύθι.
2: Εντάξει, δεν είναι.
1: Δεν παθαίνουμε κάτι χωρίς social.
2: Μα δεν είναι το social, τώρα εδώ πέρα είναι πρακτικά πράγματα. Δηλαδή την κάμερα,
1: ναι.
2: Να π.χ. είναι και πρακτικούς λόγους. Θέλω να βλέπω τι κάνουν.
1: Ωραία, βάλτε τα κατοικίδια μέσα σε ένα κλουβάκι.
2: Τι κλουβί, όσες ώρες λείπω θα κάθονται σε ένα κλουβί, τα καημένα, τι είναι αυτό.
1: Σε
2: καταγγείλω.
1: Άμα δεν θες να σε παρακολουθούν.
2: Θα σε καταγγείλω.
1: Άμα γιατί, τι είναι, κακοποίηση. Γιατί εγώ το σκυλάκι μου που τον έβαζα όταν ήταν μικρός, τι πάθαινε.
2: Για να μην μικρά.
1: Εντάξει, λέω τώρα.
2: Anyway, αυτό που θέλω να πω είναι ότι είναι και για πρακτικούς λόγους. Οπότε όσο είναι τουλάχιστον να περιορίσουμε αυτό. Τον κίνδυνο και την απειλή. Άρα λες, ένα, να αλλάζουμε κωδικούς συχνά. VPN βοηθάει.
0: Βοηθάει όταν είμαστε εκτός σπιτιού και θέλουμε να κάνουμε σοβαρές δουλειές. Αποφεύγουμε τη σύνδεση στα σύρματα δίκτυα καφετεριών, ξενοδοχείων κλπ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Επίσης όσο μπορούμε να φιλτράρουμε

0: Τι νόημα έχει.
1: Η πιο επικίνδυνη τεχνική των hacker ονομάζεται doxing. Το doxing είναι μαζεύω πληροφορίες για το άτομο που θέλω.
0: Από το doc, D-O-C.
1: D-O-X. Dox, το οποίο φτιάχνω το ψηφιακό προφίλ που του ατόμου που θέλω να επιτεθώ.
0: Λοιπόν, βάλει ένα τραγούδι. Όποιο θέλεις, δηλαδή, από την περίσταση τώρα. Τι νιώθεις, Έρη, να βάλεις.
2: Δώσεις λίγο χρόνο να το σκεφτεί. Τόση πληροφόρηση μάζεψε. Σε λίγο.
0: Α, καλέξικο. Λοιπόν, αυτό είναι αγνώστου συνθέτη. Είναι ένα φοβερό και τρομερό νανούρισμα που το παίζαν το 18ο αιώνα οι Αμερικάνοι και το λένε σπουδαία οι καλέξικοι. Σ' αρέσουν οι καλέξικοι, λένε.
2: Μ' αρέσουν, ναι.
0: Ωραία, για άκου το όμως τι ωραίο είναι. Και δυναμώστε το λίγο, ακούστε. Εκεί εγώ ήταν μέσα στα χωράφια μαύρες που είχαν από πίσω τα παιδιά στην πλάτη για να δουλεύουν, τους λέγανε αυτό το νανούρισμα.

0: Σεφάν μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Είναι... Ευχαριστούμε για την παρέα.
0: Ήταν η εκπομπή μας, έκανε στην καρδιά περιβόλη.
1: Τα κλείστε τα όλα λοιπόν.
0: Πάρτε το ξέραμε εσύ.
1: Εντάξει, ναι. Εντάξει, προσοχή λοιπόν. Αλλάζουμε κωδικούς, δεν λέμε προσωπικά δεδομένα από εδώ και από εκεί. Δεν γράφουμε όπου να είναι. Προσοχή με το ChatGPT. Αυτά και άλλα πολλά. Μπορούμε να ξανανεώσουμε και το ραντεβού. Θεοφάνης Κασίμης, ερευνητής ασφαλείας πληροφοριακών συστημάτων. Ευχαριστούμε.
2: Ευχαριστώ και εγώ. Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.

0: Η ώρα είναι 11. Μέγα News 104,6.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Το δελτίο ειδήσεων στις 11 από το Μέγα News 104,6. Στο μικρόφωνο Εύη Βυσβάρδη. Επιβάτες της πτήσης Fly Dubai συνάντησε απόψε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου, καθώς επέστρεψαν στο αεροδρόμιο Μπεν Κουριόν στο Τελαβίβ. Σε βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα, ο Νετανιάχου εμφανίζεται να αγκαλιάζει έναν άντρα, ο οποίος παρουσιάζεται ως ένας από τους επιβάτες που κατάφεραν να εισέλθουν στο πιλωτήριο και να ακινητοποιήσουν τον πιλότο που προσπάθησε να ρίξει το αεροσκάφος. Νωρίτερα, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός επέμεινε ότι ο ένας από τους πιλότους της πτήσης της Fly Dubai είχε σκοπό να ρίξει το αεροσκάφος, ενώ ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας έκανε λόγο για απόπειρα τζιχαντιστικής τρομοκρατικής επίθεσης. Ο ύποπτος έχει συλληφθεί και ανακρίνεται από τις αρχές της Σαουδικής Αραβίας. 119 περιπτώσεις οδοντιατρίων που διαφήμιζαν χρήση μπότοξ, υαλουρονικού και μεσοθεραπείας εντοπίστηκαν στην πλατφόρμα MedWatch στις 10 πρώτες ημέρες λειτουργίας της. Μόνο φέτος, στην Επιτροπή Δεοντολογίας του Οδοντιατρικού Συλλόγου Αττικής παραπέμφθηκαν 50 υποθέσεις οδοντιάτρων. Την προσοχή του κοινού εφιστά ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Αττικής. Σοκ προκαλεί η νέα αποκάλυψη του Μέγκα για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, σύμφωνα με την οποία κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης του αφαιρέθηκε 1 λίτρο πλάσματος και η γιατρός του αναπλήρωσε μόλις 240 γραμμάρια. Την ίδια ώρα η προφυλακισμένη γιατρός επιμένει στην αθωότητά της, ενώ αναφέρθηκε και στη μέθη, λέγοντας πως με τα πρώτα αποτελέσματα από τις τοξικολογικές εξετάσεις θα λάμψει η αλήθεια. Νέα καταγγελία στο Μέγκα για γιατρό που είχε μετατρέψει το σπίτι του στη Βούλα σε παράνομο ιατρείο που έκανε θεραπείες πλασμαφαίρεσης. Γυναίκα περιέγραψε την περιπέτεια του συζύγου της με ειδικό παθολόγο ολιστικής ιατρικής, όπως αυτό συστηνόταν, με πτυχίο από τη Χονολουλού, ο οποίος έκανε θεραπείες πλασμαφαίρεσης αξίας 6.000 ευρώ και υποστήριζε ότι η κλασική ιατρική έχει πλέον πεθάνει. Καταπέλτης είναι το βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου για τον μπάζωμα του χώρου της τραγωδίας στα Τέμπη. Οι ανώτατοι δικαστικοί παραπέμπουν αμετάκλητα τον πρώην υφυπουργό Χρήστο Τριαντόπουλο και τον πρώην περιφερειάρχη Κώστα Αγοραστό, μαζί με 3 ακόμη υψηλόβαθμους αξιωματούχους. Σύμφωνα με το σκεπτικό, οι κατηγορούμενοι προχώρησαν αυθαίρετα και χωρίς δικαστική έγκριση σε επίστρωση του χώρου με χαλίκια και πίσα, σε χρόνο που δεν είχαν ακόμη εντοπιστεί όλες οι σωροί των θυμάτων. 4 νέες παρεμβάσεις για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός σήμερα από το Υπουργικό Συμβούλιο. Πρόκειται για αύξηση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης στα 20 λεπτά, συγκράτηση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης κάτω από τα 1,75 ευρώ, διεύρυνση της ρύθμισης οφειλών από τις 72 στις 120 δόσεις και αυστηροποίηση του πλαισίου για τους σέρβισερς. Σφοδρή κριτική από Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ και Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη κάνουν λόγο για ανεπαρκή μέτρα, φοροεπιδρομή και κυβερνητικό πανικό απέναντι στην ακρίβεια. Το πράσινο φως για συνολικά 20.870 προσλήψεις στον δημόσιο τομέα για το 2027 ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο. Η κατανομή των μόνιμων προσλήψεων δίνει έμφαση σε τομείς όπως η υγεία, η τοπική αυτοδιοίκηση, η εθνική άμυνα, η προστασία του πολίτη και η παιδεία. Έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους. Στο επίκεντρο βρίσκεται απόψε η Εύβοια, ενώ σε κατάσταση κινητοποίησης κόκκινου συναγερμού έχει τεθεί από σήμερα και μέχρι το πρωί της Κυριακής η Κρήτη. Κλειστά θα παραμείνουν αύριο τα σχολεία σε Ρέθυμνο και Χανιά. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, αναμένεται να ανακοινώσει ένα τεράστιο επενδυτικό σχέδιο της Νότιας Κορέας στις Ηνωμένες Πολιτείες, που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το ποσό των 54 δισεκατομμυρίων δολαρίων για έναν αγωγό αερίου στην Αλάσκα. Το έργο προβλέπει την κατασκευή αγωγού διαμέτρου 1 μέτρου για τη μεταφορά φυσικού αερίου σε απόσταση 1.300 χιλιόμετρων από τη Βόρεια Αλάσκα στο νότιο τμήμα της πολιτείας. Το φυσικό αέριο θα μετατρέπεται σε υγροποιημένο φυσικό αέριο στο λιμάνι της Νότιας Αλάσκας και θα εξάγεται μεσοπλοίων στην Ασία, που αποτελεί την κύρια αγορά προορισμού του.
0: Αθλητικές ειδήσεις.
1: Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε με νίκη τις υποχρεώσεις του στο EuroCup, καθώς επικράτησε τις Μανρέσα 93-78. Κορυφαίος παίκτης για την ελληνική ομάδα ήταν ο Οσμάν, ο οποίος πέτυχε 23 πόντους. 20 πόντους σημείωσε ο Ταϊρή και 13 ο Νίκ Καλάθης.
0: Ο καιρός.
1: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
2: Αύριο Πέμπτη στην Αττική θα έχουμε κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 22 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 5 με 7 μποφόρ και στα ανατολικά τοπικά έως 8. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει αρκετή ηλιοφάνεια με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τόπους. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 25 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα είναι κυρίως βόρειοι, βορειοδυτικοί 2 με 4 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν στην Ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, την Κεντρική και Ανατολική Στερεά, την Ανατολική Πελοπόννησο και την Κρήτη, καθώς και κατά τόπους στις Δυτικές Κυκλάδες και τα νοτιότερα Δωδεκάνησα. Τα πιο αξιόλογα και κατά τόπους έντονα φαινόμενα θα εντοπίζονται στην Κρήτη, κυρίως στα θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα των Χανίων και του Ρεθύμνου, όπου αναμένονται και πολύ μεγάλα ύψη βροχής. Στη Θράκη και το Βορειοανατολικό Αιγαίο θα σημειωθούν σύντομες και ασθενείς τοπικές βροχές, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα έχουμε αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα είναι βόρειοι 6 με 8 και τοπικά 9 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή, φτάνοντας στους 22 με 24 βαθμούς στα ανατολικά και νότια και τους 25 με 26 στα δυτικά και τα βόρεια, με τοπικά 27 βαθμούς στα δυτικά υπηρωτικά.
1: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες τα νέα.gr και το βήμα.gr. Τίτλοι ειδήσεων στις 11.30 ακολουθούν στα μικρόφωνα Μάκης Πρόβατας, Ελένη Στεριού.
0: Μέγα News 104,6.

0: Εδώ είμαστε, Mega News 104,6. Ακούτε, Ελένη Στεριού, Μάκης Προβατάς. Επειδή είναι η αγαπημένη μου, δηλαδή αν μου λες έναν άνθρωπο θέλω να πάρω συνέντευξη, θα ήταν η Billie Holiday. Αλλά δεν μπορώ να πούμε την ιστορία τώρα, Ελένη μου, διότι έχουμε στο τηλέφωνο την ιστορία της.
1: Την Billie.
0: Ναι, ναι, ήταν.
1: Εντάξει, κράτα την.
0: Έκανε πορνεία στα 14 της.
1: Να κάνουμε. Θες να κάνουμε από τώρα να κάνουμε αφιέρωμα Billie, μια εκπομπή.
0: Εννοείται.
1: Γιατί ναι, ναι, θέλουμε και έχουμε και δίσκους και ναι, μας αρέσει, ναι, ναι, straight fruit. Ωραία.
0: Στο λοιπόν τηλέφωνο έχουμε λοιπόν έναν άνθρωπο που θα τον ρωτήσω για την Billie Holiday. Έχουμε λοιπόν έναν κορυφαίο βιολόγο ερευνητή, είναι επικεφαλής στο εργαστήριο Lawrence Berkeley των Ηνωμένων Πολιτειών και επίσης είναι και εμπνευστής του Bioinnovation Greece. Και είναι η αφορμή για την οποία τον έχουμε εδώ, είναι ο κύριος Νίκος Κυρπίδης. Τι κάνετε,
1: Γεια σας, γεια σας, χαίρετε, γεια σας.
0: Σας αρέσει η Billie Holiday?
2: Η αλήθεια είναι ότι να ακούσω πάρα πολλά χρόνια.
0: Ναι.
2: Όταν ήμουν πολύ νέος, ναι.
0: Στο Σαν Φρανσίσκο δεν ακούνε Billie Holiday, τι ακούνε πια?
2: Ακούνε, είναι...
1: Λιόλιο.
2: Περισσότερο πέρα
1: στην ελληνικά.
2: Ναι, όντως, αλλά περισσότερο... Το τελευταίο καιρό περισσότερο hip-hop παρά...
0: Α, ναι.
2: Ίσως, ναι.
1: Τώρα λέγονται τραπ. Απλά σας ενημερώνω. Όχι hip hop.
2: Όπως βλέπετε είμαι πίσω σε αυτά.
0: Όχι. Ναι, αλλά είστε μπροστά σε αυτά που έχουν σημασία. Λοιπόν, ξεκινάει. Ξεκίνησε σήμερα λοιπόν το Big Forum 2026, το Bioinnovation Greece Forum. Θα κρατήσει μέχρι και την Κυριακή, νομίζω είναι 4 του μηνός.
2: Ναι,
0: εγώ είχα τη χαρά και την τύχη να είμαι εκεί στο άνοιγμα το σημερινό και από αύριο αρχίζει το κανονικό, ας πούμε, το πρόγραμμα εν πάση περιπτώσει, με οργανώσεις, 26 θεματικές, φοβεροί και τρομεροί επιστήμονες και ξένοι και Έλληνες.
1: Εντάξει, μόνο που διαβάζω εδώ τα προσεχώς είναι 5 μέρες βιοτεχνολογία, υγεία και καινοτομία. Όλα αυτά στην Αθήνα, στη Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων.
0: Αυτό ήταν σπουδαία έμπνευση, δηλαδή έχει σημασία πώς ξεκίνησε αυτή η έμπνευση, η ανάγκη το έκανε, πώς ακριβώς ξεκίνησε, κύριε Κυρπίδη?
2: Ναι, πολύ, πολύ ωραία ερώτηση. Πρώτο, όλοι είμαστε αρμονικά στην συνέδρια, στην διάρκεια της καριέρας μας, κάθε χρόνο πώς πηγαίνουμε εμείς σε διάφορα συνέδρια και αυτό που είδα ότι λείπει είναι ένα συνέδριο στο οποίο δεν είναι το κλασικό επιστημονικό συνέδριο όπου παρουσιάζει τα τελευταία αποτελέσματα επιστημονικών ανακαλύψεων, mm-hmm, αλλά περισσότερο ένα φόρουμ που έρχονται σε επαφή άνθρωποι από διεπιστημονικά διάφορα πεδία, ότι το είναι ένα συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο, αλλά κυρίως υπάρχει σύνδεση ανάμεσα δημία και σε αυτό που λέμε μεταφραστική έρευνα, δηλαδή εταιρείες, entrepreneurs, νεοφυείς επιχειρήσεις, επενδυτές, άνθρωποι από την αγορά, από τον business world που λέμε. Οπότε αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι συνήθως δεν είναι συνδεδεμένοι στην Ελλάδα. Ο κύριος, ναι, στόχος μας είναι να μπορέσουμε να υποθήσουμε το σύστημα των νεοφυείων επιχειρήσεων και για την τεχνολογία, το γεγονός ότι είναι ο δικός μου χώρος, πιστεύουμε όλοι πάρα πολύ ότι η Ελλάδα πραγματικά είναι ένα παγκόσμιο κέντρο βιοτεχνολογίας. Για ποιο λόγο? Mm-hmm. Διότι εάν δούμε τις ΗΠΑ...
0: Κάτι έχει ένα πρόβλημα η γραμμή, ακούγεστε με διακοπές, ναι, δεν ξέρω αν μπορείτε λίγο να μετακινηθείτε, γιατί χάνουμε, ναι, σχεδόν τα μισά από αυτά που λέτε. Ναι. Δηλαδή και χάνετε και...
2: Okay.
0: Για πείτε μας.
2: Ναι, ναι. Δεν ξέρω αν με ακούτε καλύτερα τώρα.
0: Τώρα νομίζουμε ναι.
1: Αν έχετε hands free θα βοηθούσε να το βγάλετε καλύτερα.
2: Ναι, μισό λεπτό. Ναι, έβγαλα το hands free, δεν ξέρω αν ακούμε καλύτερα τώρα.
1: Τώρα ακούγεστε καλύτερα. Λοιπόν, οπότε εγώ καταλαβαίνω, άμα μπορείτε να τα επαναλάβετε λίγο, ότι έχει, ο σκοπός λοιπόν του φόρουμ είναι να φέρει σε επαφή επιχειρήσεις, startups.
2: Πολύ ωραία.
1: Και ανθρώπους από τον κλάδο της υγείας κυρίως, της βιοτεχνολογίας, ούτως ώστε να μπορέσουν όλοι αυτοί να έρθουν connected people, εγώ καταλαβαίνω.
2: Ακριβώς, connecting people. Mm-hmm. Γιατί συνήθως και ειδικά στην Ελλάδα, οι άνθρωποι από την ακαδημία, από τον κόπτον ακαδημαϊκό χώρο, δεν έρχονται σε επαφή με τον επιχειρηματικό χώρο.
1: Σωστό, και αυτό ακριβώς είναι αυτό που θέλουμε. Ένα gap, ναι,
0: ναι, ναι, σαν ταμπού. Επί χρόνια ήταν και λίγο ταμπού.
2: Και αυτό πολύ ωραίο το λέτε. Και αυτό ακριβώς είναι όταν θέλουμε να αλλάξουμε. Δηλαδή, αλλαγή των τρόπων. Χτες, ας πούμε, τον πρώτο χρόνο που κάναμε αυτό το συνέδριο, το 2023, ένας φοιτητής με προσέγγισε και μου είπε, νόμιζε ότι είναι επιστημονικό αυτό το συνέδριο. Και του είπα, μα είναι. Μα μου λέει, οι περισσολητές είναι από επιχειρήσεις. Το οποίο δείχνει επίσης ότι αυτή η νοοτροπία στην Πανεπιστήμια. Σε αυτά τα χρόνια λοιπόν που έχουν περάσει, να δει μια πολύ μεγάλη διαφορά. Έχουμε δει ότι οι φοιτητές έχουν ακόμα ξεκινήσει και οργανώσεις. Στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο υπάρχει μια οργάνωση πλέον των ίδιων των φοιτητών, οι οποίοι προσπαθούν να φέρουν τον χώρο των επιχειρήσεων και των startups μέχρι στο Μετσόβιο. Το οποίο είναι πραγματικά για εντυπωσιακή αλλαγή μέσα.
0: Με το Κολούμπια κάνανε πρόσφατα κάτι.
2: Μπράβο, ναι.
0: Και έκανα κάτι πρόσφατα με το Κολούμπια στο Μετσόβιο, από ό,τι ξέρω. Ναι. Να σας ρωτήσουμε κάτι.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά τώρα, βεβαίως, ειλικρινά, όχι για να βαυκαλιζόμαστε. Θεωρείτε ότι σε αυτό το πεδίο η Ελλάδα έχει ταλέντο? Ξέρετε, δεν νομίζω ότι, μπαστόσο, όχι να μας το πείτε εσείς, νομίζετε ότι όλες οι χώρες έχουν το ίδιο ταλέντο, απλώς είναι θέμα αξιοποίηση? Για κάποιο λόγο κάποιοι λαοί έχουν λίγο παραπάνω ταλέντο ως σκέψη, ως προσέγγιση?
2: Ναι, ναι. Πολύ, πάρα πολύ σημαντική ερώτηση. Καταρχήν, ξέρω, γενικά τώρα στον χώρο της έρευνας, η Ελλάδα προστατεί, δεν είναι μόνο οι Έλληνες οι οποίοι είναι μέσα στην Ελλάδα, οι οποίοι κάνουν πραγματικά έρευνα εχνή, αλλά οι άνθρωποι αυτοί τελειώνουν τα ελληνικά πανεπιστήμια και φύγουν πολλές φορές έξω και μένουν έξω, πραγματικά πρωτοστατούν τόσο στην ακαδημαϊκό χώρο όσο κρίσεις. Και ειδικά στην βιοτεχνολογία βλέπουμε ότι η ευθύνη σε κάποιες μερικές φορές από τις καλύτερες φαρμακευτικές εταιρείες βιοτεχνολογίας είναι Έλληνες. Ναι. Και μάλιστα δεν είναι Έλληνες δεύτερης γενιάς και τρίτης, είναι Έλληνες που έχουν φύγει από εδώ. Έχουν σπουδάσει εδώ, στη συνέχεια έφυγαν στο εξωτερικό. Οπότε αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και πώς μπορούμε να φέρουμε αυτό το οικοσύστημα των Ελλήνων της διασποράς στη βιοτεχνολογία να βοηθήσει πίσω την πατρίδα. Που όσους προσεγγίζουμε, πραγματικά βλέπουμε, είναι συγκινητικό να βλέπουμε πόσο μεγάλο ενδιαφέρον έχουν και πόσο πάρα πολύ θέλουν να βοηθήσουν τη χώρα.
1: Λοιπόν, εγώ έχω μία πρόταση, κύριε καθηγητά.
0: Θα είστε εδώ τις επόμενες μέρες.
1: Αυτό πήγα να ρωτήσω κι εγώ, αν είστε εδώ.
0: Θα είστε εδώ για να έρθετε και από το στούντιο να ακούγεστε και πιο καθαρά και να μιλήσουμε και πιο χρόνο χρειάζεται. Θα είστε εδώ την επόμενη εβδομάδα, ας πούμε.
2: Θα είμαι εδώ, θα μείνω άλλη μία εβδομάδα. Όπως είπατε, λίγη την Κυριακή, θα μείνω άλλη μία εβδομάδα. Ναι.
0: Ωραία, δηλαδή να έρχομαι Τετάρτη, ας πούμε, για να κλείσουμε και ραντεβού. Θα μπορούσαμε να είμαστε εδώ στο στούντιο μαζί, υπέροχο.
2: Βεβαίως, βεβαίως, ναι.
0: Άρα κλείστε το, την ερχόμενη Τετάρτη θα είστε εδώ στο στούντιο για να πούμε τα πάντα, πώς πήγε και το συνέδριο προφανώς, πώς πήγε όλο αυτό.
2: Ναι, βέβαια.
0: Και ποιες είναι και εξελίξεις στον δικό σας τομέα. Ωραία, υπέροχα. Καλή πολύ επιτυχία προφανώς.
2: Πολύ ωραία, ευχαριστώ πολύ.
0: Συμμετέχουν και δημοσιογράφους του Βήματος, του Βήμα Science, με συνεντεύξεις.
2: Βεβαίως, ναι.
0: Ναι, ναι. Οπότε θα έχουμε να το πούμε. Την ερχόμενη Τετάρτη, καλή επιτυχία.
1: Να ανανεώνουμε την άλλη.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά, καλό βράδυ.
2: Ευχαριστώ πολύ. Ναι, καλό βράδυ και σε
0: εσά. Γεια σας, κύριε Κυρπηδιά.

0: Λοιπόν, ακούσαμε τώρα την ενδιαφέρουσα συζήτηση που είχαμε με τον Νίκο Κυρπίδη, βιολόγος, το ξαναλέω, ερευνητής, επικεφαλής του Τμήματος Επιστήμης Δεδομένων και Μικροβιώματος και διευθυντής του προγράμματος προκαριωτικής, καλά τα λέω, Μάκη, βιολογίας στο Εθνικό Εργαστήριο, στο Μπέρκλεϊ, τον ΗΠΑ. Και η αφορμή ήταν η εξής. Είναι βιοτεχνολογίας φόρουμ εδώ που γίνεται στην Ελλάδα.
1: Το τέταρτο,
0: 30 Σεπτεμβρίου με 4 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη, Δήμο Αθηναίων. Και αυτό το οποίο έχει τη σημασία του είναι ότι θα είναι οι επιστήμονες, αλλά έρχονται και παντρεύονται με την τεχνολογία και παντρεύονται και με τις επιχειρήσεις. Δηλαδή όλοι αυτοί μαζί θα ενώσουν λοιπόν τα μυαλά τους για να μπορέσουν να βγάλουν όλοι μαζί ένα αποτέλεσμα και να συνεργαστούν. Γιατί θα έχει και workshops και θέσεις εργασίας.
1: Θα κάνουν και
0: ανακοινώσεις. Οπότε είναι και στην Τεχνόπολη, θα κάνουν και ανακοινώσεις και την Τετάρτη θα ανανεώσουμε. Απλά σας το λέω για το ποιον ακούγαμε τώρα, γιατί είναι ωραίο να τα λέμε, είναι ωραία τα story αυτά και ότι γίνονται και ωραία πράγματα στην Αθήνα.
1: Ο Νίκος Κυρπίδης θεωρείται από τους συναδέλφους του, όχι τους Έλληνες, προφανώς παγκόσμια, θεωρείται μορφή όσον αφορά την έρευνα και θα είναι και Έλληνες οι οποίοι είναι πολύ σημαντικοί, έτσι. Πραγματικά πολύ σημαντικοί. Ωραία, τι ακούμε, Blondie, ε.

0: Ακούτε Mega News 104.6, Ελένη Στυριού, Μάκης Προβατάς εδώ στην παρέα σας μέχρι τις 12. Μαζί Έρη Φαλδαμή, καλά τα λέω κυρία Έρη μας. Και έχουμε και νέο στην παρέα μας, τον Σωτήρη περίμενε, Λιβαρτζινό. Σωτήρης Λιβαρτζινός, τόπα, τέλεια. Και έχουμε μία ακροάτρια, τη Σταυρούλα, η οποία έχει ένα αίτημα. Και επειδή παρακαλώ, τα αιτήματα μπορούν να γίνουν και πράξη, το είπε και έγινε πράξη, κατεβάζω πρόταση και του Μπαλίν, την επιλογή των τυχερών αριθμών για το βιβλίο, σήμερα να την κάνω, έχει ολύπτη σας. Ναι.
1: Ωραία.
0: Ναι, εννοείται, ναι, χαλάμε εμείς χατηριά.
1: Όχι.
0: Ποτέ.
1: Και του Μπαλίν που
0: ποτέ, λέει. Ποτέ. Λοιπόν, στην αρχή της εκπομπής λέγαμε για το περιστατικό μαζί με το Μάικ Προβατά εδώ την ιστορία με το αεροπλάνο του Μπάι Τελ Αβίβ, το οποίο εκπέμπει κωδικό, το λέω εντάχει λίγο για να μπούμε στο κλίμα, κωδικό αεροπειρατείας. Μέσα στο πιλωτήριο γίνεται επίθεση με μαχαίρι, το αεροσκάφος αρχίζει να χάνει ύψος, άλλοι πιλότοι οι οποίοι ταξιδεύουν εκτός υπηρεσίας ως επιβάτες παίρνουν τον έλεγχο και το προσγειώνουν στη Σαουδική Αραβία. Αυτό που δεν γνωρίζουμε ακόμα είναι αν ήταν όντως ένα οργανωμένο τρομοκρατικό σχέδιο, αν είναι αεροπειρατεία, και γι' αυτό το λόγο ή να μας βοηθήσει, να μας διαφωτίσει όσο γίνεται, έχουμε την καθηγήτρια την κυρία Μαρία Αλβανού, εγκληματολόγος, ειδικός σε ζητήματα τρομοκρατίας και μέλος της ερευνητικής ομάδας It's Time. Γεια σας.
1: Καλό βράδυ.
2: Χαίρετε, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Εμείς ευχαριστούμε. Έχετε, μπορεί κάποιος έτσι σοβαρά καταρχάς σαν και εσάς, ενώ όχι οποιοσδήποτε άλλος, να βγάλει ένα καταρχάς και καταρχήν συμπέρασμα τι έχει συμβεί?
2: Σε διάφορα επίπεδα, όχι ακριβώς τα περιστατικά, γιατί όπως καταλαβαίνετε για τα πραγματικά περιστατικά θα χρειαστεί έρευνα και να έχουμε,
0: ναι, εννοείται,
2: έχουμε διάφορες βερσιών.
0: Ό,τι διαβάζουμε και εμείς, ό,τι διαβάζουμε όλοι βέβαια, ναι, εννοείται.
2: Ακριβώς. Αυτό το οποίο σίγουρα έχουμε είναι ένα πρόβλημα ασφάλειας εδώ, το οποίο είτε καταλήγει σε μια βερσιόν η οποία αφορά απλή εγκληματική ενέργεια, είτε σε μια ενέργεια σε επίπεδο τρομοκρατίας. Έχουμε εξ αρχής αυτό που είπα, ένα security breach. Έχουμε δηλαδή έναν πιλότο ο οποίος επιτίθεται σε έναν άλλο πιλότο μέσα στο cockpit. Γίνονται ζητήματα σχετικά με το vetting, δηλαδή την... το clearance, τις πληροφορίες τις οποίες πρέπει να έχουν οι αρχές για να αδειοδοτείται ένα συγκεκριμένο πιλότος και να δουλεύει σε μια συγκεκριμένη εταιρεία. Το κομμάτι του security, της ασφάλειας, κατά πόσον είχε πάνω το οπλισμό ή όχι, γιατί δεν έχω καταλάβει επίσης τον οπλισμό ο οποίος ήταν πίσω από το μαχαίρι.
1: Έχετε
2: ήταν, δηλαδή,
1: δίκιο,
2: ένα...
1: κανένας μας το έχει καταλάβει ακόμη, δεν έχει διευκρινιστεί.
2: Ακριβώς. Αν είναι ένα μαχαίρι το οποίο ανέβηκε, αν είναι κάτι άλλο το οποίο ήταν αιχμηρό ως αντικείμενο και εργαλείο και χρησιμοποιήθηκε, άρα πρέπει να είμαι πολύ προσεκτική. Αν όμως έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος έφερε ένα μαχαίρι on board, έφερε ένα μαχαίρι στην πτήση, ξέρετε, κανονικά ελέγχονται και οι πιλότοι και το πλήρωμα. Δεν σημαίνει ότι επειδή είμαι πιλότος και πλήρωμα φέρνω οτιδήποτε θέλω on board. Πάνω στη
1: σωστό,
2: πτήση.
1: Σωστό.
2: Άρα εδώ έχουμε πιθανότατα, επαναλαμβάνω ότι δεν ξέρω τα πραγματικά περιστατικά, πάρει μια παραβίαση ασφάλειας, το οποίο πρέπει να το δούμε. Αλλά το κομμάτι του vetting, δηλαδή κατά πόσο ουσιαστικά έχουμε πληροφορίες και για ανθρώπους που είναι και χειρίζονται ανθρώπινες, την ασφάλεια για τις ανθρώπινες ζωές, γιατί μιλάμε για πιλότους που έχουν πίσω του πόσες ανθρώπινες ψυχές. Είναι κάτι το οποίο μας έχει απασχολήσει και στο παρελθόν, ακόμη και αν δεν είχαμε περιπτώσεις τρομοκρατίες, γιατί υπήρξαν περιστατικά με πιλότους και μάλιστα άλλαξαν οι κανόνες ασφαλείας γι' αυτό, οι οποίοι οδήγησαν το αεροπλάνο στο κενό, έτσι, για διάφορους άλλους προσωπικούς λόγους. Άρα πολλά πράγματα πρέπει να δούμε εδώ σε σχέση με την αξιολόγηση της ασφάλειας για τους χειριστές.
0: Πριν συνεχίσετε και ό,τι μπορεί να παρατηρήσετε για να δείτε τι ακριβώς έχει συμβεί, εγώ έχω μια απορία. Αυτός ο κωδικός, ο οποίος σημαίνει ότι είναι για απόπειρα αεροπειρατείας, μπορεί να απατήθηκε κατά λάθος? Μπορεί, δηλαδή το να απατήθηκε δεν σημαίνει ότι κάτι όντως συνέβη.
2: Ναι, αλλά το πώς έχω προσλάβει ένα συγκεκριμένο περιστατικό και τι έχω πατήσει, πρέπει να έχουμε και άλλες πληροφορίες για να το δούμε.
0: Άρα δεν σημαίνει και κάτι συγκεκριμένο, ότι επειδή έγινε η εκπομπή αυτού του κωδικού, ότι είμαστε και σίγουροι ότι ισχύει.
2: Σημαίνει πάρα πολλά και τίποτα. Τίποτα, όχι τίποτα, αλλά θέλω να πω ότι σημαίνει πάρα πολλά, αλλά δεν μπορούμε να είμαστε, δεν μπορώ να σας δώσω μια ασφαλή συμπέρασμα αυτή τη στιγμή, από την ώρα που δεν έχω τις full πληροφορίες.
1: Συγγνώμη, παρακαλώ, ολοκληρώστε.
2: Όχι, απλά ήθελα να πω ότι και στο παρελθόν υπήρξαν περιστατικά στα οποία Η αρχική, θα λέγει κανείς, υπόθεση ήταν ότι έχουμε αεροπειρατεία ή έχουμε τρομοκρατικό χτύπημα και δεν ήταν έτσι. Οπότε πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί.
1: Πάντως η αλήθεια είναι, επειδή ασχολείστε με την τρομοκρατία, είναι τόσο απλό. Εντάξει, τώρα παραβιάζω ανοιχτές θύρες, αλλά είναι τόσο απλό να τρομοκρατηθεί ένας ολόκληρος πλανήτης από έναν άνθρωπο ή από πολύ λίγους ανθρώπους. Ξαφνικά, δηλαδή, από αύριο και για ένα όποιο διάστημα, όλοι θα κοιτάζουν τον πιλότο, ας πούμε. Ξέρετε, καταλαβαίνετε τι λέω. Θα είναι οι δίδυμοι πύργοι, ας πούμε, δεν χρειάστηκαν χιλιάδες άνθρωποι για να τρομοκρατήσουν 8 δισεκατομμύρια ανθρώπους. 25 άνθρωποι τρομοκράτησαν 8 δισεκατομμύρια ανθρώπους.
2: Βέβαια, ήταν ένα σχέδιο το οποίο είχε ξεκινήσει από τη Μαρία Στρά δεκαετία πιο πριν. Βέβαια. Δηλαδή, δεν είναι κάτι τόσο απλό όσο ακούγεται. Όπως και επειδή είπατε σε σχέση με τον πιλότο, να θυμηθούμε. Από δεν θέλω να αναφέρω τις εταιρείες, γιατί ξέρετε και ο κόσμος μπορεί να συνδέσει άλλα πράγματα. Το περιστατικό με τον πιλότο, ο οποίος είχε μείνει μόνος στο πιλωτήριο, που είχε κλειδωθεί ο άλλος πιλότος απ' έξω και
1: το τραγικό αποτέλεσμα. Αυτό που είπαμε. Ακριβώς.
2: Γι' αυτό έχει σημασία αυτό που είπα, το vetting, δηλαδή ουσιαστικά αξιολόγηση. Αλλά ξέρετε τι με προβληματίζει εδώ. Έχουν περάσει αρκετά χρόνια, στα οποία είχαν αφήσει λίγο τις αεροπειρατείες πίσω. Δηλαδή το κομμάτι της ασφάλειας αφορούσε άλλα ζητήματα. Εδώ, αν έχουμε μια τέτοια παραβίαση πρωτοκόλλου, γυρνάμε πίσω στο κεφάλαιο αεροπειρατεία, που υποτίθεται ότι είχε κλείσει. Επίσης, εδώ έχουμε μια ιδιαίτερη περίπτωση, επειδή με ρωτήσατε τι μου κάνει εμένα εντύπωση και πώς το βλέπω, σε σχέση με τη φερόμενη τουλάχιστον συμμετοχή των επιβατών στην όλη εξέλιξη.
0: Των δύο πιλότων, έτσι, λέτε, οι οποίοι ήταν εκτός υπηρεσίας.
2: Ναι, και ακριβώς. Το οποίο είναι ένα ζήτημα. Εδώ, εγώ θυμάμαι στη δεκαετία του 70, βέβαια, με άλλο framework, την περίπτωση με τον Γιούρι Μπαρλέπ, τον πιλότο, πώς είχε κάνει ένα nose dip στο αεροσκάφος, με αποτέλεσμα να πέσουν οι δύο αεροπειρατές. Η μία ήταν και η Λίλα Χάιλεντ, αν θυμάμαι καλά. Και μετά οι επιβάτες και αυτοί βοήθησαν στην αποκατάσταση της ασφάλειας. Οπότε. Ναι.
1: Εδώ κάπως μπορεί και να εξηγείται, με την έννοια ότι επειδή πάνε στρατό 3 χρόνια όλοι οι Ισραηλοί, ένας να βρεθεί από αυτούς τους 100 πόσοι ήταν Ισραηλινούς, θα μπορούσε. Γενικώς έχουν μια άλλη εκπαίδευση ως λαός. Πάνε στρατό, είναι λίγο πιο ψύχρεμοι. Τους είδαμε και στις δηλώσεις τους μετά.
2: Συνειδητοποίηση της πιθανής στοχοποίησης είναι και αυτό στα πλαίσια. Ναι, έχετε απόλυτα δίκιο ότι υπάρχει μια διαφορετική και εμπειρία σε θέματα.
1: Ναι, δεν είναι ο ένας.
0: Αντανακλαστικά το σύστημα. Αλλά βέβαια είναι πολύ τύχη. Είναι πολύ μεγάλη σύμπτωση να είναι δύο κιόλας πιλότοι που ήταν εκτός υπηρεσίας μέσα στην πτήση.
1: Ναι,
0: είναι λίγο περίεργο.
1: Δεν είναι έτσι. Πας εδώ, θα μπορούσα, αλλά εδώ ακόμη πιο μεγάλη σύμπτωση μοιάζει ότι δεν διαλύθηκε το αεροπλάνο στον αέρα με αυτά που δείχνουν ότι έγιναν. Δηλαδή ότι έχασε τόσα χιλιάδες πόδια ύψος τόσο γρήγορα, αφού έφυγε κομμάτι της ουράς, λέει.
0: Κύριε Αλβανό, εσείς λέτε ότι θα μάθουμε ποτέ τι ακριβώς συνέβη. Βλέπετε ότι θα υπάρξει διάθεση για να διερευνηθεί αυτό, ή θα μείνει ένα μυστήριο που θα το συζητάμε ίσως και θα κάνει ο καθένας τα σενάρια του?
2: Δείχνουν να θέλουν και την έρευνα, και φυσικά επειδή υπάρχει ζήτημα με το πρόβλημα της τρομοκρατίας και της στοχοποίησης, ότι ακριβώς θέλουν να ερευνηθεί αυτή η
0: μέρουν
2: της τρομοκρατικής.
0: Τι
2: έρευνα θα κάνουν, τι θα θέλουν να δώσουν, τι θα θέλουν να δείξουν για το πρωτόκολλο που ακολουθήθηκε μετά, αυτό δεν μπορώ να το ξέρω. Στις περισσότερες περιπτώσεις, μετά από καιρό, ακόμα και από τα μεμουάρ πιλότων ή επιβατών, μαθαίνουμε κάποιες λεπτομέρειες.
1: Πάντως η τρομοκρατία πια έχει τόσες πολλές διαφορετικές εκφάνσεις και εκφράσεις. Δηλαδή, δεν είναι μια μορφή τρομοκρατία το να, ας πούμε, να κλείνουν τα στενά του Ορμούς, λόγω και από τους Αμερικάνους, όχι μόνο από τους Ιρανούς, και ξαφνικά ο κόσμος να τρομοκρατείται, αμάν τι θα γίνει το καλό. Δηλαδή, ο φόβος, πώς θα περάσω το χειμώνα. Δηλαδή, ο φόβος είναι η μεγαλύτερη τρομοκρατία, είναι να σπείρεις το φόβο.
2: Καλά, ξέρετε, την έννοια βέβαια της τρομοκρατίας, όπως την συνήθως την εννοούμε και τη συζητούμε, έχει να κάνει με ένα συγκεκριμένο αδίκημα, έτσι, το οποίο έχει, όπως έχει τυποποιηθεί στους ποινικούς κώδικες. Αλλά γενικά μιλάμε για τον φόβο και για τον τρόμο. Αν τον αφαιρέσουμε από την πολιτική ιδεολογία και μια άλλη προσπάθεια την οποία ο δράστης κάνει για να επηρεάσει κοινωνία και πολιτεία, θα μπορούσε να πει κανείς ότι και πολύ σοβαρά εγκλήματα σκορπούν τον τρόμο. Έτσι, όταν παλιά μιλούσαμε, ας πούμε, για τον δράκο του και βάλετε την περιοχή εσείς. Για ανθρώπους που είναι serial killer και αυτά, και για φόβο και για τρόμο μιλούσαμε. Και πολλές φορές άλλαζε και η καθημερινότητα των ανθρώπων. Αλλά η τρομοκρατία, έτσι όπως τη μελετάμε σαν security subject, έχει να κάνει, όπως είπαμε, αυτό που αποτυπώνεται ως ποινικό αδίκημα της τρομοκρατίας. Δεν έχετε άδικο για τον τρόμο που γενικά, και μια είδηση πολέμου και μια είδηση για πείνα και μια είδηση για οικονομικές κρίσεις μπορεί να προκαλέσει. Απλά διευρύνεται η έννοια πολύ για μας τους security.
0: Εντάξει, γενικά ο φόβος είναι ένα μέσο εργαλοποίησης.
1: Υπάρχει μεγάλη φράση.
0: Υπάρχει
1: μεγάλη φράση στην τελευταία σκηνή του Blade Runner που του λέει quite an experience to live in fear. That's what it is to be a slave. Είσαι σκλάβος άμα ζεις στο φόβο.
2: Βέβαια, εγώ δεν θα ήθελα να σας αντιστρέψω λίγο την κατάσταση και να σας πω πόσο και ο φόβος της τρομοκρατίας λειτουργήσε σαν, αν θέλετε, πλατφόρμα για να αλλάξουν μέτρα, για να υιοθετηθούν πολιτικές που δεν θα δεχόταν ο πολίτης διαφορετικά.
0: Σε καμία περίπτωση.
1: Μπορεί
0: αυτό να ανοίξει.
1: Συγγνώμη, Ελένη, με ένα δευτερόλεπτο. Μπορείτε να μείνετε 2-3 λεπτά, γιατί είναι ενδιαφέρον συζήτηση, να ακούσουμε τους τίτλους.
2: Βεβαίως.
1: Ωραία. Είμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Don't know how much time has passed. Oh God, it feels like forever.
3: Mega News 104,6.
4: Καθημερινά 12 με 2 μετά τα μεσάνυχτα. Μπάμπης Χριστόγλου, Μιχάλης Λεάνης.
3: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.
5: Καλησπέρα σας. Τίτλοι ειδήσεων στις 11.30 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο Εύη Βυσβάρδη. Επιβάτες της πτήσης Fly Dubai συνάντησε απόψε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου, καθώς επέστρεφαν στο αεροδρόμιο Ben Gurion στο Τελαβίβ. Νωρίτερα επέμεινε ότι ο ένας από τους πιλότους της πτήσης της Fly Dubai είχε σκοπό να ρίξει το αεροσκάφος, ενώ ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας έκανε λόγο για απόπειρα τζιχαντιστικής τρομοκρατικής επίθεσης. Ο ύποπτος έχει συλληφθεί και ανακρίνεται από τις αρχές της Σαουδικής Αραβίας. 119 περιπτώσεις οδοντιατρίων που διαφήμιζαν χρήση μπότοξ, υαλουρονικού και μεσοθεραπείας εντοπίστηκαν στην πλατφόρμα MedWatch στις πρώτες 10 ημέρες λειτουργίας της. Σοκ προκαλεί η νέα αποκάλυψη του Μέγκα για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, σύμφωνα με την οποία κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης του αφαιρέθηκε 1 λίτρο πλάσματος και η γιατρός του αναπλήρωσε μόλις 240 γραμμάρια. Καταπέλτης είναι το βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου για τον μπάζωμα του χώρου της τραγωδίας στα Τέμπη, καθώς αποδίδει βαρύτατες ευθύνες στους παραπεμπόμενους στο ειδικό δικαστήριο για παρεμπόδιση του έργου της δικαιοσύνης και των ερευνών. Σύμφωνα με το σκεπτικό, οι κατηγορούμενοι προχώρησαν αυθαίρετα και χωρίς δικαστική έγκριση σε επίστρωση του χώρου με χαλίκια και πίσα, και μάλιστα σε χρόνο που δεν είχαν ακόμη εντοπιστεί όλες οι σωροί των θυμάτων. Νέες παρεμβάσεις για στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Αύξηση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης στα 20 λεπτά. Συγκράτηση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης κάτω από τα 1,75 ευρώ. Διεύρυνση της ρύθμισης οφειλών από τις 72 στις 120 δόσεις. Και αυστηροποίηση του πλαισίου για τους servicers. Έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Στο επίκεντρο βρίσκεται απόψε η Εύβοια, ενώ σε κατάσταση κινητοποίησης κόκκινου συναγερμού έχει τεθεί από σήμερα και μέχρι το πρωί της Κυριακής η Κρήτη. Νεφώσεις με τοπικές βροχές αύριο στην Αττική, μέχρι 22 βαθμοί η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 12. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Ελένη Στεριού, Μάκης Προβατάς, και έχουμε την κυρία Μαρία Αλβανού στο τηλέφωνο ακόμα. Είστε εκεί?
1: Ναι, βέβαια.
2: Λοιπόν, ωραία. Λέγαμε πριν, πριν διακόψουμε για το δελτίο, για τα μέτρα. Τα μέτρα τα οποία έφερε και επέβαλε και δεχτήκαμε φυσικά τότε με την τρομοκρατική της 11 Σεπτεμβρίου. Τώρα βλέπετε εσείς κάτι τέτοιο? Τουλάχιστον εμένα αυτή είναι η απορία. Αν μπορούν τέτοια γεγονότα, τα οποία είχαμε καιρό να δούμε όντως και να ζήσουμε και να βιώσουμε, αν μπορεί να ξεκινήσει κάτι πιο αυστηρό?
1: Κοιτάξτε, η 11 Σεπτεμβρίου είχε ένα αποτύπωμα το οποίο λόγω ακριβώς της τραγωδίας λειτουργήσε με αυτόν τον τρόπο, με την έννοια του φόβου. Ξέρετε ότι υπάρχουν έρευνες που δείχνουν ότι ακόμα και ο κόσμος ο οποίος δεν ήταν στο Ground Zero, στην περιοχή εκεί, ακόμα και μόνο που παρακολούθησε από τη τηλεόραση την 11η Σεπτεμβρίου, εμφανίζει ακόμα και σήμερα προβλήματα, αυτό που λέμε post-traumatic stress, yeah, δηλαδή με το τραυματικό stress. Ήταν λοιπόν μια χρονική περίοδος στην οποία λόγω αυτού του συμβάντος πραγματικά φοβήθηκε ο κόσμος. Έζησε εντός εκτός εισαγωγικών, το εντός εισαγωγικών για αυτούς που δεν ήταν στην περιοχή, έζησε αυτή την τραγωδία. Σε αυτή τη φάση και με αυτό το...
0: Ναι, μας ακούτε? Κύριε Λονού, μας ακούτε?
1: Βεβαίως σας ακούω.
0: Α, γιατί χάσατε εσείς. Ναι, ναι, ναι, γιατί είπατε σε αυτή τη φάση και με αυτό...
1: Ναι, σε αυτή τη φάση και... Όπως που συζητάμε τώρα, δεν μπορούμε να κάνουμε τη σύγκριση και να πούμε ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως παρόμοιος κινητήριος, έτσι, μοχλός. Αλλά γενικότερα το ζήτημα της τρομοκρατίας, επειδή αφορά την πιθανή θυματοποίηση του οποιοδήποτε από εμάς, όπως καταλαβαίνετε, εντάξει, δημιουργείται ένας φόβος. Τώρα, αν με ρωτήσετε ως εγκληματολόγος στατιστικά, θα σας πω, και επειδή είμαι άνθρωπος που ασχολείται πάνω από 20 χρόνια με την τρομοκρατία, στατιστικά είναι πολύ πιθανότερο να θυματοποιηθείς από άλλες μορφές εγκλήματος παρά από την τρομοκρατία. Παρ' όλα αυτά, ναι, αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Η άποψή σας, ποια είναι, πώς πρέπει να καλύπτουμε εμείς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης τα τρομοκρατικά χτυπήματα? Γιατί αυτό είναι τρομερά σημαντικό.
1: Κοιτάξτε, ο κόσμος θέλει διαφάνεια, θέλει την πληροφορία. Από εκεί και πέρα...
0: Αλλά αυτό δεν πουλάει. Αυτό δεν πουλάει συνήθως. Δηλαδή ο κόσμος θέλει και τρομολαγνία να πουλήσει.
1: Ναι, ο κόσμος δυστυχώς ναι, θέλει αυτό που λέτε, αλλά και ο κόσμος εκπαιδεύεται ανάλογα και με το πλαίσιο που δίνουμε στην πληροφορία. Εγώ θα έλεγα ότι αυτό που πολλές φορές με προβληματίζει είναι μια υπερβολικό φόκους στη ζωή του τρομοκράτη, με πάρα πολλές πληροφορίες και με έναν τρόπο προβολής που μπορεί ακόμα να γίνει και μίμηση αυτού του προτύπου. Μίμηση και από άλλους. Και το copycat όσον αφορά και τη μεθοδολογία, γιατί ξέρετε, έχουμε δει πολλές φορές ανθρώπους που δεν είναι στον κύκλο της εγκληματικής δράσης της τρομοκρατίας, παρόλα αυτά να κοπιάρουν μεθοδολογία. Δεν είναι ανάγκη όλες οι πληροφορίες. Στο κομμάτι της ενημέρωσης, νομίζω ότι καμιά φορά δίνουμε και λεπτομέρειες που δεν
2: χρειάζεται. Ανοίγεται μια μάλλον... πτυχή πολύ σημαντική.
0: Άρα, να μην δίνουμε πληροφορίες, γιατί πολλές πληροφορίες, εν πάση τόσο, για τη ζωή.
1: Για το επιχειρησιακό.
0: Ναι, ναι, ναι, και για το επιχειρησιακό.
1: Δηλαδή, οι τρομερές λεπτομέρειες πάνω στο επιχειρησιακό κομμάτι, το οποίο δεν γνωρίζω για ποιο λόγο γίνεται αυτό το focus, δεν έχει αποτέλεσμα στο να μάθει ο κόσμος την πράξη, μάλλον στο να μάθει το πώς γίνεται και κάποιοι να την μιμηθούν. Αλλά από εκεί που είπατε, αυτό που είπατε, ας πούμε, η τρομολαγνία, το ότι στερεοτυπικά αναφέρουμε συγκεκριμένες ομάδες ως πιθανούς δράστες. Θα μου επιτρέψετε να πω εδώ ότι τελευταία έγραφα ένα άρθρο πάνω στο πώς... Το συγκεκριμένο focus τα τελευταία χρόνια στην τρομοκρατία ήταν στην Ισλαμιστική τρομοκρατία. Λίγο πολύ και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και οι αρχές σε πολλά κράτη, με το που γινόταν μια επίθεση, αμέσως φώτιζαν διχαντιστικό στοιχείο από πίσω. Ήταν σαν να υπάρχει μόνο Ισλαμιστική τρομοκρατία. Αυτό τι αποτέλεσμα είχε? Ότι είχαμε και ακροαριστερή, αλλά σε πάρα πολλά κράτη, ακροδεξιά βία και τρομοκρατία, που ήταν stealth, που ήταν κάτω από το ραντάρ. Και την αφήσαμε να γιγαντωθεί, να γίνει αυτό το momentum που βλέπουμε, γιατί ακριβώς δεν δόθηκε το focus, δεν δόθηκε η απαραίτητη προσοχή.
0: Μα μπαίνει άνθρωπος με μαντήλα, μπαίνει με μαντήλι, όχι καν μαντήλα, δεν λέω τώρα για μπρούγκα. Είναι μαζί σου στην πτήση και το κοιτάς περίεργα. Δηλαδή έχει περάσει υποδόρια αυτό το πρόβλημα σε εμάς.
1: Εγώ θα σας κάνω την άλλη ερώτηση. Πόσα χρόνια πέρασαν ούτως ώστε μία επίθεση από ακροδεξιό δράστη να ονομάζεται τρομοκρατία και να μην ονομάζεται απλά επίθεση, εξτρεμιστική και οτιδήποτε άλλο.
0: Ο Μπρέιβικ, δηλαδή εκεί στην Νορβηγία, ας πούμε, που μπήκε σκότωσε τα παιδάκια, αν ήταν Ισλαμιστής θα το κουβεντιάζαμε αλλιώς.
1: Το θέμα είναι ότι τέτοιου είδους δράσεις τρομοκρατικές από ακροδεξιά στοιχεία σχεδόν ποτέ στα μίντια δεν παρουσιαζόταν με τον τίτλο τρομοκρατία. Mm-hmm. Ή τρομοκρατική επίθεση, ή τρομοκράτης.
0: Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Δολοφονική επίθεση.
2: Ή επιθέσεις με τα αυτοκίνητα, θυμάστε στις πόλεις κάποια στιγμή. Ήταν πολλές.
0: Ήταν κυρίως
2: που ήταν προς τους πέζους. Ναι, αλλά και πάλι ήταν.
0: Όχι, αυτό που λέει είναι το εξής. Συγγνώμη, δεν προσπαθώ να σε ερμηνεύσω, αλλά ας πούμε για παράδειγμα, εγώ παραμένω σε αυτό το Μπρέιβικ. Θυμάσαι που είχε πάει στην κατασκήνωση των παιδιών και είχε σκοτώσει τόσα παιδιά. Δεν παρουσιάστηκε ως τρομοκρατική.
2: Εγώ καταλαβαίνω επίθεση. Ότι θέλετε να πείτε ότι βάζουμε ετικέτες πολύ εύκολα.
1: Ναι,
2: όταν γίνεται μια επίθεση ή μια, και φυσικά εγκληματική επίθεση, τώρα γι' αυτό μιλάμε, βάζουμε εύκολα ετικέτες εμείς στα μίντια.
1: Μα βέβαια, όπως και το... επειδή έχουμε ασχοληθεί αρκετά τα τελευταία χρόνια με αυτό που λέμε μοναχικούς λύκους, το οποίο επίσης είναι μια τεράστια κακοποίηση του όρου και του φαινομένου.
0: Γιατί
1: για να μιλήσουμε μοναχικό, ναι, όταν μιλάμε για μοναχικό λύκο, αυτό που λέμε μεμονωμένος δράστης, στην πραγματικότητα στην επιστήμη μιλάμε για την περίπτωση ενός ανθρώπου ο οποίος είναι αποκομμένος από κάποια όργανα, που ουσιαστικά έχει μια γενικότερη, αν θέλετε, έμπνευση από κάποιες ιδεολογίες, αλλά λειτουργεί μόνος του.
0: Ένα μπόμπερας μου ήταν τέτοιος.
1: Ναι, ακριβώς. Στις περισσότερες όμως περιπτώσεις ανθρώπων που εμφανίστηκαν από τα μίντια ως μοναχική λύκη, είδαμε ότι μια χαρά σχέση ήταν είτε online είτε offline με συγκεκριμένες ομάδες φυλάκες cells. Άρα αυτή η διασύνη και ο ωραίος τίτλος, γιατί ακούγεται και κάπως μοναχικός λύκος.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν είναι έτσι. Ή ότι ο μοναχικός λύκος συνδέθηκε πάρα πολύ στα μίντια με την Ισλαμιστική τρομοκρατία. Όμως στατιστικά είναι κατεξοχήν μέθοδος δράσης, αν θέλετε, η εμφάνιση φαινομένου καλύτερα, της ακροδεξιάς.
0: Μια τελευταία ερώτηση τουλάχιστον από μένα. Γιατί δεν μπορεί να βρεθεί, λέτε, ή θα μπορέσει ποτέ να βρεθεί ένας κοινά αποδεκτός ορισμός του τι είναι τρομοκρατία? Το σκέφτομαι με βάση αυτά που λέγατε πριν. Δεν υπάρχει κοινός αποδεκτός.
1: Νομικά μια χαρά υπάρχει κοινός.
0: Ναι, όχι ενός, ανώτερος, ναι, το νομικό, ναι. Αλλά οι χώρες άλλα εννοούν τρομοκρατία μεταξύ τους. Έχουμε διάφορους ορισμούς, έτσι δεν είναι?
1: Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία ερώτηση. Και μάλιστα αυτή η ερώτηση έχει έρθει στο προσκήνιο αρκετές φορές με αφορμή συγκεκριμένες συγκρούσεις και στη Μέση Ανατολή και σε άλλες περιοχές, που βλέπουμε ότι για τον μέσο άνθρωπο εξακολουθεί να υφίσταται το δίλημα της δεκαετίας του 70, one man's terrorist is another man's freedom fighter, δηλαδή ο μαχητής της μια, ο τρομοκράτης της μιας πλευράς είναι ο αγωνιστής ελευθερίας της άλλης. Γιατί δεν εστιάζουμε στην μεθοδολογία, δηλαδή στο ότι ουσιαστικά όταν έχουμε στοχοποίηση αμάχων, όταν έχουμε εγκληματικές πράξεις οι οποίες ακριβώς ξεφεύγουν από αυτό που ονομάζουμε σύγκρουση ένοπλη και τους κανόνες που πρέπει να διέπουν και αυτού του είδους τις συγκρούσεις, έχουμε τρομοκρατία. Είτε συμπαθούμε κάποιο σκοπό είτε όχι. Για να το πω πάρα πολύ απλά και να το καταλάβουν οι ακροατές σας. Μπορεί να συμφωνώ με μια ομάδα και τον σκοπό της και να πιστεύω ότι έχει δίκιο και σε αυτόν τον κόσμο και στον άλλον. Από τη στιγμή που θα αρχίσει να ανατινάζει κόσμο σε πιτσαρίες, σε σχολικά, σε πλατείες, δεν είναι δυνατόν αυτή την πράξη να μην την ονομάσω τρομοκρατία. Και κάτι άλλο πρέπει να ξέρει ο κόσμος είναι ότι συγκεκριμένες ομάδες κάποιες φορές χρησιμοποιούν τρομοκρατικές πράξεις ως μεθοδολογία, κάποιες φορές αντάρτικο, κάποιες φορές κάτι άλλο. Κρίνουμε κάθε φορά τη συγκεκριμένη επίθεση, παύλα, δράση. Αυτό είναι σημαντικό να το θυμόμαστε, γιατί ειδικά τα τελευταία χρόνια βλέπουμε μία τάση. Συμπαθώ με έναν σκοπό, συμπαθώ με έναν ένοπλο αγώνα, ξέρω και εγώ συμφωνώ με τον σκοπό, άρα ό,τι κάνει μια ομάδα, ό,τι κάνει μια πλευρά δικαιολογείται. Δεν είναι έτσι.
2: Εντάξει, πρέπει να υπάρχει και ένα άλοθη μέσα στον καθένα για να μπορέσει να δικαιολογήσει μια πράξη, να την βάλει σε ένα πλαίσιο το δικό του της ηθικής και να τη δικαιολογήσει.
1: Ναι, αλλά καταλαβαίνουμε ότι είμαστε υποκριτές, γιατί αυτό το οποίο υπόθηκε πριν είναι πάρα πολύ σωστό, ότι τα κράτη μεταξύ τους, αν συμφωνούν με κάτι, το ονομάζουν τρομοκρατία ως φαινόμενο στη διεθνή σκακέρα.
2: Σωστά.
1: Συμφωνούν, αλλάζουν τους όρους και ο κόσμος αντιλαμβάνεται αυτό.
2: Εντάξει, τώρα εγώ ήθελα να ανοίξω και μια άλλη, ακόμα συζήτηση και μήπως έχουμε και την ευκαιρία να τα πούμε και από κοντά ίσως και σε μια ακόμα, σε ένα νέο ραντεβού, κύριε Αλβανό. Εγώ θέλω να συζητήσουμε λίγο, μιας που είστε και ειδικοί και εγκληματολόγος, και πόσο έγκλημα είναι με τις γενικοκτονίες. Και αυτό είναι ένα είδος τρομοκρατίας. Δεν ξέρω τώρα αν έχετε και στοιχεία και να δώσουμε ένα ραντεβού να συζητήσουμε ακριβώς αυτό με στατιστικά στοιχεία τα οποία θα μας πείτε εσείς. Γιατί εγώ το βλέπω επίσης μια μορφή τρομοκρατίας. Να μην μπορείς να φύγεις από το σπίτι σου, να μην μπορείς να χωρίσεις, να μην μπορείς τέλος πάντων να φύγεις από μια κατάσταση γιατί υπάρχει αυτή η κατάσταση αδιέξοδο. Δεν μπορείς να βρεις πουθενά το δίκιο σου.
1: Δεν είναι τυχαίο αυτό που λέτε ότι η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου καταχωρεί την έμφυλη βία ακριβώς ως πρόβλημα ασφάλειας και ζητά από τις αρχές να έχουν την ίδια χρηματοδότηση όπως με την τρομοκρατία πάνω στην αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου.
2: Θα χαρούμε πολύ να
1: συνεχίσω απλά να πω αυτό κλείνοντας ότι δεν είναι τυχαίο ότι στα δίκτυα που είμαστε για τη μελέτη της τρομοκρατίας τελευταία μελετάμε πόσο ο μισογυνισμός είναι κοινό στοιχείο
2: και διαχρονικό θα έλεγα
1: και ιδεολογίες.
2: Και διαχρονικό, δυστυχώς. Να ανανεώσουμε και για την επόμενη εβδομάδα και να το δούμε αυτό. Δεν ξέρω τώρα πόσο εύκολο είναι για σας να έρθετε εδώ βράδυ στην παρέα.
1: Με πολύ χαρά, πρώτο καλώς θέλω. Θα το κανονίσουμε.
2: Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ για τη συζήτηση.
0: Να είστε καλά.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Καλώς σας βράδυ.

0: Λοιπόν, όταν είχε πάρει το Νόμπελ λογοτεχνίας ο Καμί το 57, στη συνέντευξη τύπου που του παίρναν μετά, επειδή υπήρχε τότε ο πόλεμος στην Αλγερία, είχαν πάει διάφοροι με βάσιμη έτσι σκέψη και υπόθεση ότι μπορεί να ήταν από τον Σάρτρ, και τον ρώταγαν πισταμένος να καταδικάσει την, αυτό που έκανε η Γαλλία στην Αλγερία, και τους είπε το εξής, λέει, μεταξύ ενός, αν είναι η μάνα μου σε ένα λεωφορείο στην Αλγερία, γιατί ζούσε εκεί η μητέρα του, η μάνα μου σε ένα λεωφορείο, μεταξύ ενός που ανατελάζεται το λεωφορείο και της μάνας μου, προτιμώ τη μάνα μου. Αυτή η τόσο απλοϊκή φράση τη χρησιμοποιούν πολύ συχνά τις τρομοκρατίες. Σημασία έχει, δεν έχει σημασία από ποιον προέρχεται, σημασία η πράξη που κάνει κάποιος.
1: Αυτό που λέγαμε πριν, για να γνωρίσουν. Έχουν φτιάξει ένα σκοπό. Έχουν φτιάξει ένα σκοπό που τον δικαιολογούν και, και το κακό που κάνουν έχει μια αιτιολογία μέσα τους για να νιώθουν καλύτερα. Αυτό τώρα το κάνει από τρομοκράτης μέχρι και την αποδορά. Και ο απλός ψεύτης. Λέει τα αποψέματα γιατί είναι για καλό.
0: Εντάξει. Το ένα όμως.
1: Φτιάχνεις μέσα σου μια δικαιολογία. Γιατί το ψέμα δεν σκοτώνει.
0: Είσαι ρομαντική.
1: Καθόλου.
0: Είσαι από αυτούς που λένε μόνο αλήθεια.
1: Δεν είπα αυτό. Είπα ότι το ψέμα μπορεί να σκοτώσει.
0: Δεν μπορεί. Αλλά όπως λέει και ο Λιβαδίτης, πόσες μικρές ψευδομαρτυρίες, κυρία μου, δεν σώσανε μια ζωή.
1: Καταρχάς να σου πω κάτι. Σκέψου τώρα το GPS. Οδηγείς. Σε βγάζει σε λάθος δρόμο. Δεν σου λέει ψέμα το GPS. Μπορεί να σκοτώσει.
0: Δεν είσαι να κατέβει κάτω να σκοτώσει.
1: Τον κρεμό. Το GPS. Ναι. Δεν μπορεί. Φάει. Έχει στείλει. Πάει τελείως. Άρα το ψέμα. Επίσης σκοτώνει.
0: Ναι, ναι. Και το GPS σκοτώνει. Δυνάμωσε το τραγούδι γιατί τα πράγματα σοβαρεύουν.

0: ωραίος που είναι το Ρόμπιν Ουίλιαμς. Πάρα πολύ ωραίος. Go gently. Πες δύο αριθμούς, Έρη μου. Σύμφωνα με απέτηση του κοινού.
1: Το δύο.
0: Εντάξει, εντάξει. Λοιπόν, γεια σας από μένα.
2: Συντρόφισα, Έρη, συντρόφισα, Έρη.
1: Ναι.
0: Α, ναι, δύο αριθμούς χωρίς να πω από το ένα, στείλαν πάρα πολύ σήμερα. Μέχρι το 36.
1: Το 33. 2 και 33.
0: Μπράβο.
2: 2 και 33, λοιπόν. Go gently. Επιστρέφουμε σε λίγο με τα ονόματα.
0: Ακούτε, Ρόμπιν Ουίλιαμς. Εδώ είναι εξαιρετικός.

0: πολύ σε αυτό, Ρομπι Γουίλιαμς, είναι ωραίος.
1: Καταστούλημα. Είναι ωραίος γενικά.
0: Άρα, είναι ωραίος γενικά. Η φωνή που ακούτε είναι της Έρης που μόλις έκανε την κλήρωση και έδωσε το βιβλίο, το ένα βιβλίο στην Αλεξία.
2: Πες τα, Μάκη, ναι.
0: Πες τα. Πες τα, ναι. Για να μην τα πω εγώ.
2: Ναι.
0: Και ο άλλος, το άλλο το έδωσε στον Κωνσταντίνο και Λαϊδίτη. Γιατί είσαι και εσύ, εντάξει. Ο Κωνσταντίνος και Λαϊδίτης, λοιπόν, και Αλεξία, θα ειδοποιηθείτε. Θα ειδοποιηθείτε για να πάτε στο μετέχμιο να πάρετε στον εκδοτικό. Και προσέξτε τώρα, όταν πηγαίνετε σε έναν εκδοτικό, δεν είναι απαραίτητο βέβαια, αλλά πάρτε κανένα βιβλίο δώρο. Τα βιβλία είναι και πολύ φτηνό δώρο. Καμιά φορά είναι δηλαδή και τόσο ωραία βιβλία. Έχει, ας πούμε, το μετέχμιο.
2: Και αναλογικά το πόσο αξίζουν γενικά.
0: Ασχέδες,
2: είναι
0: φθηνά,
2: ναι, καλά δεν τους
0: στρώ. Το μετέχμιο, επειδή πήρε μια σειρά τα βιβλία που έβγαζε παλιά ο Πάπυρος του Γκαλιάνο, πήγαινε στο μετέχμιο και πάρτε. Σε όποιον εκδοτικό σας στέλνουμε δηλαδή. Αυτό ήθελα να πω. Λοιπόν.
2: Μάκη.

0: Μάκη, με κοιτάς.
1: Έκθαμβος.
0: Να κοιτάς και σε κοιτώ.
1: Έκθαμβος. Και είναι και παράξενο.
0: Κοιταζόμαστε όλοι μαζί
1: είναι
0: εδώ.
1: Αυτό που είναι και παράξενο.
0: Σωτήρι,
1: λοιπόν, στους ήχους είχαμε.
0: Τι. Όχι εσύ, δηλωθείτε. Δηλωθείτε εσείς μόνοι σας. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Όχι, έτσι πάει, έτσι πάει. Θα βγείτε πως σαν τους Rolling Stones. Έβγαινε ένας. Όχι, τους έλεγε ο Mick Jagger. Έλα, έρη, πες.
2: Τι, ποιοι είμαστε.
1: Ναι.
2: Έρη, Παναμή και Σωτήρης.
3: Λιβαρτζινός.
1: Λοιπόν, Ελένη Στεριού, Μάικ Προβατά.
0: Πρέπει να ακούγονται και οι δικές σας οι φωνές. Ναι, είστε στη παρέα μας που μας βοηθάτε εδώ πάρα πολύ. Και σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ και εσάς που είμαστε παρέα δύο ώρες. Και αύριο πάλι.
1: Αύριο θα είναι εδώ Ζουμπουλάκης.
0: Πέμπτες. Τις Πέμπτες έχουμε ταινίες συζητήσεις.
1: Θα είναι και ο διευθυντής του Βήματος, ο Περικλής, ο Δημητρολόπουλος. Και αυτά.
0: Έχουμε να συζητήσουμε αρκετά, αρκετά. Και για λοιπόν, συνέδρια ωραία που έρχονται όλα αύριο. Καλό σας βράδυ.
1: Φιλιά στη Μούρη. Άντε, γεια σας.

0: ώρα είναι 12. Μέγα News 104,6.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 12 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο Εύη Βυσβάρδη. Σε σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται ο Ινδός πιλότος που μαχαιρώθηκε από τον συγκεκριμένο

0: κυβερνήτη του στην πτήση της Fly Dubai από το Ντουμπάι προς το Tel Aviv. Στο μεταξύ, τους επιβάτες της πτήσης συνάντησε απόψε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου, καθώς επέστρεψαν στο αεροδρόμιο Ben Gurion στο Tel Aviv. Σε βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα, ο Νετανιάχου εμφανίζεται να αγκαλιάζει έναν άντρα, ο οποίος παρουσιάζεται ως ένας από τους επιβάτες που κατάφεραν να εισέλθουν στο πιλωτήριο και να ακινητοποιήσουν τον πιλότο που προσπάθησε να ρίξει το αεροσκάφος. Νωρίτερα, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός επέμεινε ότι ο ένας από τους πιλότους της πτήσης της Fly Dubai είχε σκοπό να ρίξει το αεροσκάφος, ενώ ο Ισραηλινός υπουργός άμυνας έκανε λόγο για απόπειρα τζιχαντιστικής τρομοκρατικής επίθεσης. Ο ύποπτος έχει συλληφθεί και ανακρίνεται από τις αρχές της Σαουδικής Αραβίας. 119 περιπτώσεις οδοντιατρίων που διαφήμιζαν χρήση μπότοξ, υαλουρονικού και μεσοθεραπείας εντοπίστηκαν στην πλατφόρμα MedWatch στις πρώτες 10 ημέρες λειτουργίας της. Μόνο φέτος στην Επιτροπή Δεοντολογίας του Οδοντιατρικού Συλλόγου Αττικής παραπέμφθηκαν 50 υποθέσεις οδοντιάτρων. Την προσοχή του κοινού εφιστά ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Αττικής. Σοκ προκαλεί η νέα αποκάλυψη του Μέγκα για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, σύμφωνα με την οποία κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης του αφαιρέθηκε 1 λίτρο πλάσματος και η γιατρός του αναπλήρωσε μόλις 240 γραμμάρια. Την ίδια ώρα η προφυλακισμένη γιατρός επιμένει στην αθωότητά της, ενώ αναφέρθηκε και στη μέθη, λέγοντας πως με τα αποτελέσματα από τις τοξικολογικές εξετάσεις θα λάμψει η αλήθεια. Νέα καταγγελία στο Μέγκα για γιατρό που είχε μετατρέψει το σπίτι του στη Βούλα σε παράνομο ιατρείο που έκανε θεραπείες πλασμαφαίρεσης. Η γυναίκα περιέγραψε την περιπέτεια του συζύγου της με ειδικό παθολόγο ολιστικής ιατρικής, όπως αυτό συστηνόταν, με πτυχίο από τη Χονολουλού, ο οποίος έκανε θεραπείες πλασμαφαίρεσης αξίας 6.000 ευρώ και υποστήριζε ότι η κλασική ιατρική έχει πλέον πεθάνει. Καταπέλτιση είναι το βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου για το μπάζωμα του χώρου της τραγωδίας στα Τέμπη. Οι ανώτατοι δικαστικοί παραπέμπουν αμετάκλητα τον πρώην υφυπουργό Χρήστο Τριαντόπουλο και τον πρώην περιφερειάρχη Κώστα Αγοραστό, μαζί με τρεις ακόμη υψηλόβαθμους αξιωματούχους. Σύμφωνα με το σκεπτικό, οι κατηγορούμενοι προχώρησαν αθαίρετα και χωρίς δικαστική έγκριση σε επίστρωση του χώρου με χαλίκια και πίσα, σε χρόνο που δεν είχαν ακόμη εντοπιστεί όλες οι σωροί των θυμάτων. 4 νέες παρεμβάσεις για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από το Υπουργικό Συμβούλιο. Πρόκειται για αύξηση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης στα 20 λεπτά, συγκράτηση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης κάτω από τα 1,75 ευρώ, διεύρυνση της ρύθμισης οφειλών από τις 72 στις 120 δόσεις και αυστηροποίηση του πλαισίου για τους σέρβισες. Σφοδρή κριτική από Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ και Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη κάνουν λόγο για ανεπαρκή μέτρα, φοροεπιδρομή και κυβερνητικό πανικό απέναντι στην ακρίβεια. Οι Βρυξέλλες σημαίνουν συναγερμό, προειδοποιώντας την ίδια ώρα ότι το εκρηκτικό κοκτέιλ των υψηλών τιμών και των γεωπολιτικών αναταράξεων απειλεί πλέον άμεσα την επάρκεια εφοδιασμού της γυραιάς Υπήρου. Οι επιθέσεις της Ουκρανίας σε ρωσικά δηληστήρια έχουν επηρεάσει την παραγωγή πετρελαϊκών προϊόντων της Ρωσίας, ενώ οι αναταράξεις γύρω από τα στενά του Ορμούς αυξάνουν την αβεβαιότητα για τις διεθνείς ενεργειακές ροές. Στο μεταξύ, τροπολογία για τη θέσπιση μόνιμου μηχανισμού μεταβλητού ειδικού φόρου κατανάλωσης σε βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης, το οποίο συζητείται αύριο στη Βουλή. Το πράσινο φως για συνολικά 20.870 προσλήψεις στον δημόσιο τομέα για το 2027 ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο. Η κατανομή των μόνιμων προσλήψεων δίνει έμφαση σε τομείς όπως η υγεία, η τοπική αυτοδιοίκηση, η εθνική άμυνα, η προστασία του πολίτη και η παιδεία. Έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους. Στο επίκεντρο βρίσκεται απόψε η Εύβοια, ενώ σε κατάσταση κινητοποίησης κόκκινου συναγερμού έχει τεθεί από σήμερα και μέχρι το πρωί της Κυριακής η Κρήτη. Κλειστά θα παραμείνουν αύριο τα σχολεία σε Ρέθυμνο και Χανιά.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
0: Ο Παναθηναϊκός νίκησε τη Βιλερμπάν 102-79 για τη δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκας και έκανε το 2-2 στη διοργάνωση. Πρώτο σκόρερ για το τριφύλι ήταν ο Φρανσίσκο με 19 πόντους. Στο άλλο απόψινο παιχνίδι της Ευρωλίγκας, Μακάμπι Τελ Αβίβ Μπεσίκτας 93-109. Στο Eurocup ο ΠΑΟΚ νίκησε στην πρεμιέρα του στην διοργάνωση την Μανρέσα με 93-78. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
1: Αύριο Πέμπτη στην Αττική θα έχουμε κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 22 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 5 με 7 μποφόρ και στα ανατολικά τοπικά έως 8. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει αρκετή ηλιοφάνεια με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τόπους. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 25 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα είναι κυρίως βόρειο, βορειοδυτική 2 με 4 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν στην Ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, την Κεντρική και Ανατολική Στερεά, την Ανατολική Πελοπόννησο και την Κρήτη, καθώς και κατά τόπους στις Δυτικές Κυκλάδες και τα νοτιότερα Δωδεκάνησα. Τα πιο αξιόλογα και κατά τόπους έντονα φαινόμενα θα εντοπίζονται στην Κρήτη, κυρίως στα θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα των Χανίων και του Ρεθύμνου, όπου αναμένονται και πολύ μεγάλα ύψη βροχής. Στη Θράκη και το Βορειοανατολικό Αιγαίο θα σημειωθούν σύντομες και ασθενείς τοπικές βροχές, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα έχουμε αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα είναι βόρειοι 6 με 8 και τοπικά 9 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή, φτάνοντας στους 22 με 24 βαθμούς στα ανατολικά και νότια και τους 25 με 26 στα δυτικά και τα βόρεια, με τοπικά 27 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά.
0: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες τα νέα.gr και το βήμα.gr. Ακολουθεί η εκπομπή Μπαμ και Κάτω στα μικρόφωνα Μπάμπης Χριστόγλου, Μιχάλης Λεάνης.
2: Μέγα News 104,6.

0: Καλημέρα, καλησπέρα, καληνύχτα, καλώς ήρθατε. Big Win. Οπα, το πα.
1: Δεν το είπες.
0: Το πα, το πα.
1: Όχι, όχι. Μπι.
0: Mega News 104,6. Και 6 τα τηλεφωνά μας, 6981041046 το Viber και το WhatsApp. Μπορείτε από εκεί να μας στέλνετε μηνύματα. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Νατάσα Βαλιάνου, στον ήχο και στον στίχο το κορίτσι με τις μπούκλες, η Έρη Φαλδαμή. Σάββας Παναγιωτίδης στην παραγωγή της εκπομπής, στα βιντεάκια, στα διάφορα συμπράγκαλα.
1: Ναι, τα συμπράγκαλα, πολύ ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, τηλέφωνα είπαμε. Βαρδαμή, σου επιστώ την προσοχή. Έχουμε πολλά σήμερα, έχουμε και μπάσκετ, είχαμε νωρίτερα ΠΑΟΚ, μετά είχαμε Παναθηναϊκούς. Θα συζητήσουμε για όλα αυτά. 2-11-0-16-104-6.
0: Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος κέρδισε εύκολα την Βαλένθια.
1: Τη Βιλερμπάν.
0: Τη Βιλερμπάν. Ναι. Άντε να δω τι θα γίνει.
1: Εντάξει, έλα, τα γίνονται αυτά.
0: Άντε μωρέ. Να δω τι θα γίνει.
1: Η ζωντανή εκπομπή είναι πάντα.
0: Σόπα, μωρέ.
1: Γίνονται άλλα ζωντανές εκπομπές.
0: Δεν την είχαμε γράψει. Δεν την είχαμε γράψει.
1: Όχι, μωρέ.
0: Λοιπόν. Ο ΠΑΟΚ δυσκολεύτηκε στο πρώτο 20 λεπτό, αλλά στο δεύτερο.
1: Όχι, μέχρι την τρίτη περίοδο θεωρώ. Έγινε μετά μια διακοπή. Νομίζω δεν την πολύ κατάλαβα. Θα ζητήσω την αρρωγή του Γιάννη του Λαμπύρη μετά που θα τον έχουμε για να συζητήσουμε γενικότερα για την αγωνιστική. Γιατί για τα καλά, ένα καλάθι λέει ήταν μικρότερο σε ύψος, χαμηλότερο. Χαμηλότερο σε ύψος από ό,τι υπολόγιζαν. Μπήκαν μέσα, τα μετρούσαν, τα κάναν τα ράνα. Τελικά είχαμε μια διακοπή πάνω από 20 λεπτά.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ θεωρώ ότι αυτή η διακοπή ήταν σημαντική και για τις δύο ομάδες. Χάθηκε και ο ρυθμός. Και μετά θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ πήρε το παιχνίδι στα ίσα. Πρώτη νίκη του ΠΑΟΚ. Θα πούμε για τα αποτελέσματα γενικότερα της Euroleague και τις δύο μέρες. Αύριο έχουμε Euroleague, μην το ξεχνάτε.
0: Έχουμε και αύριο να παίζει ο Ολυμπιακός. Ο Παναθηναϊκός στο επόμενο μάτς την Παρασκευή.
1: Την Παρασκευή το βράδυ, Παναίτσαμ. Και επίσης να πούμε ότι στο άλλο.
0: Αύριο έχουμε και την Εθνική.
1: Αύριο έχουμε και Εθνική, άρα ολέ-ολέ από Τούμπα με Ολλάντα. Να πούμε ότι στο άλλο παιχνίδι έγινε το Μπαμ. Μακάμπι Τελαβίβ Μπεσικτάς. Τα έχουν κάνει όλα αυτή. Μακαμπί Μπεσίκτας.
0: Okay, εντάξει.
1: Τα μάθαμε, ρε παιδί.
0: Όπως και να το πεις, θα το καταλάβουμε.
1: Να κάνει Μακαβί, γίνανε Μακάμπι. Κατοστάρα, 109 παρακαλώ.
0: Ναι.
1: 109 η Μπεσίκτας μέσα στην έδρα, τέλος πάντων, της Μακάμπι. Η 93-103-109. Και όλα αυτά στη συνέχεια. Πάμε στα γραμμάς, Μπαμπίνο.
0: Πάμε στη γραμμή. Παρακαλώ.
1: Πάμε, παρακαλώ.
0: Χαίρετε.
2: Καλημέρα, Βασίλης Οικονομάκος.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Κόψε τα ηχητικά, ρε.
1: Ναι, ρε. Το Θεό.
2: Έχω μία πολιτική.
1: Καταρχήν, περίμενε. Πριν πεις την πολιτική, γνωρίζω. Περίμενε, ρε παιδάκι. Περίμενε, μην βιάζει. Παναίτσαμ. Λοιπόν, επειδή γνωρίζω και επειδή είμαι πολύ καλός ρεπόρτερ ότι είχες 13 λέξεις για την κυρία Στεργίου.
0: Μπορείς να τις πεις αυτές, ναι.
2: 13 λέξεις, πολιτική δήλωση κάνω.
0: Σ' ακούμε.
2: Κάθετε.
1: Με το κουμπί άλλη πατάει.
3: Εγώ.
2: 4 παρεμβάσεις του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη είναι πολιτικός ορθέ και οικονομικός ανεκτέ. Τέλος.
1: Τι είναι αυτό τώρα που μας είπες.
0: Για ποιο πράγμα μιλάς τώρα.
1: Οπότε
2: παρεμβάσεις του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη είναι πολιτικός ορθέ και οικονομικός ανεκτέ.
1: Περίμενε τώρα για να καταλάβεις ότι έχει πει μπαλαφάρα θανάτου. Πότε ήταν βάζεις βενζίνη.
0: Όχι. Δεν έχει αυτό.
1: Ρε εσύ βάζεις βενζίνη.
2: Ανά Έχετε πολλούς χαιρετισμούς από τη γυναίκα μου, τη Γιάννα.
1: Ναι.
2: Πάω να κοιμηθώ. Ευτυχισμένος για τα παρεμβάσεις της επιτυχίας του κυρίου Πρωθυπουργού.
1: Ναι. Ναι.
0: Γεια σου, Γιάννα. Γεια σου, Γιάννα.
1: Μας έσωσε, Γιάννα.
0: Μας έσωσε.
1: Μας έσωσε. Ήρθε με το...
0: Πρέπει να έρθει με το ρόπαν.
1: Του ρίχνει. Ποιο ρόπαν?
0: Με το μπλάστρι αυτό.
1: Όχι,
0: που
1: έχει,
0: με το φύλλο.
1: Έχει παντόφλα joystick. Παντόφλα joystick. Με joystick. Τσίχ, την κάνει από το έτσι και φεύγει. Μπαμ! Ντρόν. Είναι πιο μπροστά από τα ντρόν. Κατευθείαν. Κατάλαβε την υγρασία και έφυγε. Πήγε να βάλει στεγάνωση.

0: 2-11-016-104-6 και τα μηνύματα στο 6-9-81-041-046.
1: Ναι, πάρετε μας τηλέφωνο, μας πιάσει ξανά εχμαλώτους αυτός, γιατί δεν ξέρεις τώρα τι γίνεται. Μπορεί να την έκανε από το ένα δωμάτιο, να πήγε από το άλλο για να πάρει από το άλλο. Ναι, εντάξει.
0: Μπα, έχει φάει κατά κεφαλιά γερί. Έχει φάει κατά κεφαλιά γερί.
1: Διπλό έχει γίνει.
0: Ναι, ναι.
1: Πω, νταβανίσιο το βλέπω.
0: Πόσοι έχουν δύο νίκες τώρα στην Γυρολίγκα? Έχει ο...
1: ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός.
0: Ο Ολυμπιακός, η Ντουμπάι.
1: Η Ντουμπάι. Ποιος άλλος έχει? Η Βαλένθια.
0: Η Βαλένθια
1: γιατί κέρδισε την Μπασκόνια. Έριξε την Άσο, τα 111. Μου φαίνεται και η Παρτιζάν.
0: Μάλιστα. Εντάξει. Καλά ξεκινάμε.
1: Ναι, μια χαρά ξεκινάμε. Θα μας τα επιβεβαιώσει και ο Γιάννης αυτά. Αν μου ξεφεύγει κάτι.
2: Άσε με να μπω. Μέρες τώρα στην πόρτα σου λιώνω. Δυο κουβέντες να σου πω.
1: Θα σου πούμε και το προγραμματάκι για αύριο στην Ευρωλίγα. Πώς θα έχουν κάνει έτσι, ρε παιδί μου, τώρα. Ο Ολυμπιακός παίζει 9.30. 10 παρατέρα το παίζει
0: η
1: Εθνική Ελλάδος. Γεια σου. Δηλαδή. Ξέρω κι εγώ.
0: Τι να κάνουν δηλαδή. Να κάνει πίσω ποιος, η Ευρωλίγκα ή η Ομοσπονδία με το προγραμματισμό που έχει εδώ και μήνες?
1: Ποιος?
0: Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία.
1: Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, ναι, δεν λέω όχι να κάνει πίσω. Αλλά από την άλλη μεριά, όταν πας και απέναντι στο ποδόσφαιρο και σε μπάσκετ. Εντάξει,
0: γι' αυτό έχουν βγει οι διπλές τηλεοράσεις, μπορείς να βλέπεις και τα δύο.
1: Ωραία, εντάξει, θα τις κάνουμε και διπλές.
0: Να μπερδέψεις.
1: Θα σκάμε και τριπλά, να βάλουμε και μια καρέκλα με ρόδες για να γυρνάμε γύρω γύρω σαν την πόρτα από το Χίλτον. Θα μου πεις τώρα γιατί πιο νωρίς να παίξεις το παιχνίδι όταν είναι και διαβολευδομάδα και δεν έχουν συμπληρωθεί.
0: Εγώ σκέφτομαι πάρα πολύ
1: να.
0: Τι ομάδα θα κατεβάσει αύριο ο Γιωβάνοβιτς με τους Ολλανδούς. Τι αλλαγές θα κάνει, αν θα κάνει αλλαγές,
1: ναι.
0: Ποια θα είναι η ενδεκάδα της ομάδας.
1: Εγώ άκουσα ότι Κούρμπελ είναι βασικός.
0: Κούρμπελ, ναι.
1: Βασικός. Δεν νομίζω ότι θα την πειράξει πολύ την ομάδα.
0: Ναι, πολύ δεν μπορεί να την πειράξει, εντάξει. Αλλά...
1: εγώ θεωρώ ότι θα ξεκινήσει όπως ξεκίνησε με τους Γερμανούς.
0: Δηλαδή Τζολάκης.
1: Ναι, Τζολάκης.
0: Τσιμίκας.
1: Τσιμ, ναι.
0: Ρέτσο Μαυροπάνο.
1: Ναι. Μαυροπάνο ήταν πολύ καλό.
0: Ναι. Δεξιά τον Σάλιακα.
1: Όχι. Τι είχε, Βαγιανή δεν είχε.
0: Προχθές τον Σάλιακα.
1: Όχι, τον άλλαξε και έβαλε τον Σάλιακα.
0: Ναι.
1: Ωραία. Δεν ξέρω τώρα ποιο θα προτιμήσει να ξεκινήσει. Να ξεκινήσει. Γιατί κοίταξε, αυτό το παιχνίδι είναι και λίγο.
0: Περίεργο.
1: Πονηρό, ναι, ναι, είναι και λίγο πονηρό. Δηλαδή, τι κάνεις τώρα, πας κατευθείαν και ορμάς Ολλανδούς? Δεν το βλέπω φρόνημα.
0: Όχι, θα περιμένει λίγο να δει πώς θα κάτσει το πράγμα.
1: Μπράβο.
0: Τζόλι Καρέτσα μπροστά δεν τους αλλάζει μαζί με τον Παυλίδη.
1: Τζόλι Καρέτσα, Παυλίδη, ναι. Θεωρώ ότι δεν αλλάζουν.
0: Θα
1: γιατί...
0: βάλει από πίσω Κοστούλα.
1: Mm. Εγώ για να σου πω την αλήθεια, αυτό το παιχνίδι θέλει Κοστούλα. Mm. Γιατί θέλει αυτό που το καινούριο που έχουν βρει τώρα αυτοί που οι πανεπιστήμονες του ποδοσφαίρου, που λέει είσαι πανεπιστήμονας του μπάσκετ, που λέει και ο Ιβκοβιτς.
0: Ναι.
1: Ταχυδύναμη.
0: Εντάξει, θέλει.
1: Ναι, ταχυδύναμη. Μ' αρέσει πολύ αυτή και το ταχύνι. Δύο που μου αρέσουν πολύ. Ο Κοστούλας χωράει πολύ. Δηλαδή να βάλει και σώμα, να βάλει και μυαλό, να βάλει και δύναμη.
0: Άρα Κουρμπέλη, Ζαφύρη, Κοστούλα.
1: Mm. Να.
0: Και μπροστά Τζόλι Καρέτσα και Παυλίδη.
1: Παυλίδη. Εγώ εντυπωσιάστηκα από τον Παυλίδη, Μπάμπη.
0: Έχει τεράστια πρόοδο.
1: Τεράστια, έτσι ακριβώς όπως το λες. Θυμάσαι αυτός ο παίκτης όταν είχε φύγει από την Ελλάδα, ήταν σχεδόν.
0: Εντάξει.
1: Έλεγες ένας καλός.
0: Okay, ναι.
1: Ένας καλός ποδοσφαιριστής. Έχει βελτιώσει την ταχύτητά του. Έχει βελτιώσει το κοντρόλ του. Έχει βελτιώσει τη δύναμή του. Γερνάει πίσω. Μαρκάρει παντού.
0: Κάνει παλιά μισού γηπέδου.
1: Έχει ακρίβεια στις μεταβιβάσεις του. Θεωρώ
0: και
1: ότι.
0: Και τα παστελώνει έτσι.
1: Ναι,
0: κυρίως.
1: Και είναι και μπράβο. Εκεί που θα του δοθεί ευκαιρία, έχει την ικανότητα να
0: πάρε
1: το γράψει.
0: Στο μπλεκτό.
1: Ναι. Και καταλαβαίνω και από το περιβραχιόνιο και από την αποδοχή και από τους λόγους ενθάρρυνσης πριν ξεκινήσει το παιχνίδι ότι τον έχουν αποδεχθεί όλοι ως τον ηγέτη.
0: Mm-hmm. Το έβγαλε στο γήπεδο, δεν
1: είναι. Ναι, ναι, το κερδίζει. Δηλαδή. Είναι από αυτά που κερδίζει. Δεν έχει απόλυτο.
0: Δεν είναι δηλαδή.
1: Παραχώρηση.
0: Ναι.
1: Δεν είναι παραχώρηση. Όχι. Του το έχουν. Το έχει κερδίσει, το έχει κατακτήσει και μπράβο του. Εγώ έχω να πω. Όχι ότι ο Λιούλης δεν με εντυπωσιάζει. Mm-hmm. Φαίνεται δηλαδή το ότι αυτή του συμμετοχή στην. Στο καλύτερο έτσι πως λένε, ξέρω και εγώ, πρωτάθλημα του κόσμου, εγώ δεν το ενστερνίζομαι απόλυτα. Τέλος πάντων, το αγγλικό πρωτάθλημα του έχει δώσει πολύ μεγάλη δύναμη, του έχει δώσει μια εξαιρετική αντίληψη του χώρου και μια γρηγοράδα σκέψης και κορμιού.
0: Και
1: θα συνδυάζει αυτά. Αυτό που σκέφτεται το κάνει κατευθείαν το κορμί, υπακούει το κορμί του.
0: Υπάρχουν πολλές παραστάσεις από υψηλό επίπεδο.
1: Ναι, ρε παιδί, όλοι.
0: Τσιμίκας Λίβερπουλ.
1: Τζολάκης
0: στην Αγγλία, στη Χάλ, εντάξει, δεν είναι το πρώτο.
1: Όχι, στη Χάλ είναι ο άλλος, στην Μπράιτον.
0: Ο Κοστούλας είναι στην Μπράιτον.
1: Ναι.
0: Ο Τζολάκης είναι στη Χάλ.
1: Ο Τζολάκης είναι στη Χάλ, ναι. Που πήγε τώρα και ο.
0: Ο μικρός, ο του Ολυμπιακού.
1: Ο Μουζακίδης.
0: Ο Μουζακίδης.
1: Ναι.
0: Ο Κοστούλας στην Μπράιτον. Ο Παυλίδης στην Μπενφίκα. Τζόλι στην Άρσεναλ, ο Καρέτσα στην Ντόρτμουντ. Δηλαδή το λες και. Ε?
1: Τι δεν το λες, δηλαδή.
0: Δεν το λες και λίγο.
1: Εγώ θα σου πω ότι ακόμα και για τον Μαυροπάνο, mm-hmm. ο οποίος παίζει West Ham.
0: Εντάξει, έχει τραβήξει κουπί στην Αγγλία. Δεν
1: πρώτο,
0: θέμα,
1: έχει τραβήξει κουπί στην Αγγλία. Και δεύτερο, αυτή τη στιγμή στη West Ham είναι ο πρώτος.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι από αυτόν που λένε, από αυτούς τους παίκτες που λέει ότι ξεκινάει η ενδεκάδα.
0: Ξεκινάει την ενδεκάδα, έχει πάρει τη φανέλα σε αυτό.
1: Έχει πάρει τη φανέλα στο σπίτι του.
0: Στον Ολυμπιακό με πάρα πολλές παραστάσεις.
1: Σωστά. Και εξωτερικό και αυτός
0: και
1: παλαιότερο.
0: Από εκεί.
1: Ναι.
0: Είναι. Έχει μαζευτεί πολύ.
1: Ναι, και λείπει και ο Ντέλιας.
0: Και ο Κωνσταντέλια. Ναι.
1: Και λείπει και ο Ντέλιας που πιστεύουμε ότι θα γυρίσει.
0: Και θα νοστιμήσει ακόμα καλύτερα
1: το όλο πράγμα. Ναι, βέβαια. Και Στουτγκάρντι έχω. Περίμενε. Ο Κώστας από το Στουτγκάρντ. Φαντάζομαι θέλουμε να μας γράψει, να μας πάρει τηλέφωνο, να μας πει τι γινόταν στη Γερμανία όταν πήρε το διπλό η Ελλάδα.
0: Ναι, ρε, βγείτε από τη Γερμανία να μας πείτε, ρε. Ρε, βγείτε ρε οι Γερμανοί, ρε.
1: Βγείτε ρε, τώρα οι Γερμανοί κοιμούνται, δεν θα σας ακούσουν.
0: Γερμανοί είναι.
1: Φίλοι μας.
0: Ήταν.
1: Γιατί συνεργάζεσαι. Ναι.

0: Να τα πούμε αυτά γιατί, για να μην καθούμε, να περνάμε μία από το ποδόσφαιρο, μία από το μπάσκετ, έτσι κι αλλιώς. Αύριο έχουμε 7 η ώρα νωρίς Χαποέλ με Ρεάλ Μαδρίτης, εδώ σε θέλω. Θα πάει τρίτη ή τα Χαποέλ.
1: Η Ρεάλ, λες, να πάει
0: ξέρω,
1: τρίτη.
0: Όλα πιθανά.
1: Η Χαποέλ τι έχει κάνει, 1-1.
0: Ναι.
1: Μάστε. Την παίρνει για μία.
0: Εντάξει, την παίρνει τώρα και την άλλη μεριά και η Ρεάλ είναι τώρα, μην το υποβαθμίζουμε, αλλά.
1: Εντάξει. Εγώ χάνω, η Ρεάλ χάνει, ρε φίλε.
0: Ναι.
1: 2-2 έχει.
0: Ναι. Εγώ θα πεθάνω πολύ γι'
1: όλα. Ναι, λοιπόν. Ναι.
0: Ερυθρός Αστέρας, Ανατολού Εφές, ματσάρα.
1: Και αυτό είναι καλό.
0: Ματσάρα και θα είναι μέσα τώρα. Ξέρεις τι θα γίνεται μέσα.
1: Ναι, θα γίνεται.
0: Ναι. Ναι. Νίκολιτς, Μίκολιτς και Πίκολιτς. Μισή ώρα μετά, 9 η ώρα είναι αυτό το παιχνίδι. Του Ερυθρού Αστέρα Ανατολού Εφές. Μισή ώρα μετά στις 9.30 ελληνική συμμετοχή, ελληνική παρουσία στην Πολώνια, Βίρτους Πολώνια, Ολυμπιακός. Είναι στα καλά.
1: Ολυμπιακός, ο οποίος. Εντάξει.
0: Οι Βίρτους πάντα δεν είναι καθόλου καλά.
1: Οι 5 παίκτες δεν προπονήθηκαν σήμερα. Γιατί ήταν πολύ κουρασμένοι. Πολύ
0: λογικό είναι. Εντάξει. Δεν σημαίνει κάτι.
1: Σε 7 μέρες 5 μάτς.
0: Ναι.
1: Οκ. Okay.
0: Συνηθισμένα τα βουνά στα χιόνια.
1: Ναι.
0: Και έχουμε και Πάρη Ζαλγκίρης.
1: Χωρίς Μιλουτίνοφ και αύριο. Το είπε ο Μπαρτζόκας. Είπε ότι ο Μιλουτίνοφ μπορεί να πάρει λίγο χρόνο με τον Ηρακλή την Κυριακή.
0: Κυριακή παίζει μετά ο Ολυμπιακός.
1: Ναι, με τον Ηρακλή.
0: Με τον Ηρακλή. Έχουμε και πρωτάθλημα. Ωραία, ξεκινάει και το πρωτάθλημα. Είναι πολύ ωραίο αυτό με τον μπάσκετ. Γιατί θα δούμε και τα παιχνίδια. Επιτέλους. Και Πάρη Ζαλγκίρης συμπληρώνουν το πρόγραμμα για αύριο και μετά την Παρασκευή έχουμε πολύ πράγμα.
1: Ας τους πούμε και τις Παρασκευής αν τα έχουμε.
0: Δεν τα έχω εδώ τώρα τις Παρασκευής.
1: Ωραία, θα τα φέρει ο Σάββας να μας τα πει. Μισές δουλειές Σάββα, μισές δουλειές. Για κάποιο λόγο δεν μου έρχονται τα μηνύματα, αλλά οκ, θα το λύσουμε φαντάζομαι.
0: Για πάνω στο
1: γιατί. Κανένα μήνυμα.

0: λύθηκε το μυστήριο, πρέπει να το βάλετε στην πρίζα, έτσι.
1: Ναι, άμα δεν είναι στην πρίζα, λειτουργεί κάτι που δεν είναι στην πρίζα. Εδώ μέρικοι υπουργοί, ρε Μπάμπη, άμα δεν μπουν στην πρίζα, δεν λειτουργούν.

0: έχουμε από τα Γιάννα να μας πληροφορεί ο Γιώργος. Γεια σου Γιώργη. Ο Σάλιακας λέει θα παίξει δεξιμπάκ, διότι ο Βαγιανίδης
1: έχει, έχει μιλήσει με τον Γιωβάνοβιτς
0: και πήρε στη θέση του λέει τον Τσάπρα.
2: Δεν ξεστράτησε ποτέ.
0: Πάντα διαβάζουμε για τα μηνύματα του Βαλάντη και μας πληροφορεί εδώ, μισό λεπτό.
2: Στα

0: Να πούμε για την εμφυλική Ελπίδο που παίζει με τη Λετωνία για τα αποκριματικά του Ευρωπαϊκού που θα γίνει στην Αλβανία και Σερβία. Ναι, βαλάτε
1: μου. Τώρα βρήκες να λύσεις τώρα που έχουμε Ιάκουβα. Χαίρετε κύριε.
0: Το είδε του πάντα.
2: Καλησπέρα, τι κάνετε.
1: Είναι, πρέπει να είναι το πρώτο μάτς που έχεις πάει.
2: Άστο.
1: Και έχει κερδίσει ο Παναθηναϊκός.
2: Νομίζεις.
1: Γιατί ποιο άλλο είδες.
2: Πάλι δεν πήγα.
1: Α, δεν πήγα.
2: Είχα εργασιακές υποχρεώσεις.
0: Εργασιακές υποχρεώσεις. Ναι, εκεί γιατί δεν πας να το.
1: Μισά λεπτό, ούτε το είδες.
2: Όχι, εγώ νομίζω ότι ήταν αύριο, αλλά τελικά κοίτασα στο τηλέραμα.
1: Ναι.
2: Και είναι, παίζει η Ελλάδα αύριο.
1: Η Ελλάδα παίζει με την Τουρκία αύριο.
2: Το ξέρω, γιατί είχα κανονίσει να πάω στο τέτοιο, στο Παθεσσαλικό,
1: ναι,
2: και να πάω να κάτσω μία Τρίκαλα και μετά να ξαναπάω το Σάββατο.
1: Όταν θα πας στα Τρίκαλα δεν φέρνεις και κανένα λουκάνικο, γιατί τελειώσανε.
2: Θα φέρω, αλλά έχω πληρώσει, ρε φίλε, τόσα λεπτά και δεν έχω δει ούτε ένα παιχνίδι.
0: Να σου πω ρε, ένα λεπτό. Στα Τρίκαλα, λες, θα πήγαινες για να δεις το Παθεσσαλικό το...
2: Όχι. Άκου, υπάρχει πλάνο. Θα πάμε στο Πανδεσσαλικό. Mm. Θα δούμε την Ελλάδα με την Τουρκία. Mm. Θα φύγω, θα πάω να κοιμηθώ Παρασκευή, Σάββατο, Τρίκαλα. Mm. Εντάξει. Και Κυριακή που παίζουμε με τη Γερμανία θα ξαναπάω Πανδεσσαλικό.
1: Εσύ δεν θυμόσουνα ποιος είναι φίλος σου που έχει εκεί το μαγαζί πίσω από το...
2: Ο Σωτήρης
0: ήταν, ρε.
1: Ναι, δεν το θυμότανε. Τον πήρα το μεσημέρι, ναι, και λέω σε πήρα.
0: Ναι, εντωμεταξύ όμως πήρε και ο Σωτήρης και του λέει θα έρθεις και τότε καταλήγει ποιος είναι ο Σωτήρης. Και έτσι θυμήθηκε, ρε χαμένε.
2: Τέλος πάντων, η φάση είναι ότι τώρα έχω, επειδή σας είπα και την περασμένη όταν ξαναμιλήσαμε,
1: ναι,
2: αυτές οι, μάλλον θα το σταματήσω αυτό, δεν τραβάει.
0: Ναι.
2: Έχω, παίρνω δουλειά στο σπίτι, δηλαδή έρχομαι εδώ σπίτι, ναι, κοιμάμαι 14 ώρες,
1: ναι,
2: ώστε τίποτε, να, ναι, μπορώ την άλλη μέρα να ξυπνήσω να πάω για δουλειά.
0: Ναι.
2: Αλλά δεν, με παίρνει ο ύπνος και κάνω παιχνίδια, τηλεόραση.
0: Καλά, το πάθαινες πάντα αυτό την Κυριακή, εσύ ξυπνούσες Δευτέρα.
2: Εντάξει, ναι, γι' αυτό τώρα θα το...
0: Να σου πω λίγο κάτι. Πώς κατάφερε, ρε σκύλε, και βρήκες εισιτήριο στο Πανθεσσαλικό?
2: Τώρα δεν θέλω να σου πω, αλλά
1: μέσω κομματικής τέτοια, δηλαδή από το κόμμα το βρήκε. Από το κόμμα.
2: Πώς το λένε εσύ, εκεί πέρα ο...
1: Από τον αγοραστό το πήρα, από τον αγοραστό.
2: Από αυτό, ναι, το αγόραστα από τον αγοραστό.
0: Αγοραστό ήταν.
2: Άκουσα που λέγανε sold out και τώρα άντε ρε γάσκετι, δεν ξέρετε.
0: Ναι.
2: Αλλά βρήκα δύο, σε καλή σειρά.
0: Α, ωραία.
1: Αυτός,
2: ναι, ναι.
1: Αυτός έχει, ξέρεις, πολύ παίρνει τηλέφωνο, γιατί έχει μπλέξει τώρα με τα μπάζα, με τα αυτά και τον επάνε στο ειδικό δικαστήριο.
2: Δεν μπορώ να
1: μην
2: το παίρνω τηλέφωνο, γιατί του έχω δώσει, ρε φίλε, τα λεφτά και καταρχήν να...
1: Α, του έχει δώσει και λεφτά, εντάξει τότε.
0: Ναι, ρε, αφού δώσει τα λεφτά για τα εισιτήρια.
1: Εντάξει τότε.
2: Με Άρης, ρε φίλε.
1: Με Άρης.
0: Ναι.
2: Με Άρης και μου είπε... Θα βρεθούμε, λέει, στο τέτοιο. Μου είπε ένα τσιπουράδικο εκεί πέρα.
0: Ναι.
2: Ο Καζαγκούγκου, λέει, στην παραλία.
0: Ναι. Ξέρεις που είναι δίπλα αυτό, ε?
1: Ξέρεις ο Παναθηναϊκός.
0: Ξέρεις που δίπλα είναι, ε?
2: Ο Καζαγκούγκου, όχι.
0: Ναι. Δίπλα στα δικαστήρια για τον αγοραστό σου.
2: Δίπλα στα δικαστήρια. Εγώ θα πάω εκεί πέρα, θα το δω. Αποκλείται να μην τον βρω.
1: Ξέρεις ότι ο Παναθηναϊκός παίζει την Κυριακή κατ' εξαίρεση και ποδόσφαιρο, έτσι.
2: Ναι, τώρα όμως δεν γίνεται, ρε φίλε. Εδώ είναι η Ελλάδα. Πρέπει να βοηθήσουμε την Ελλάδα.
0: Κανονίσει το Πανθεσσαλικό θα πάει τώρα.
2: Ο κανονίσει το Πανθεσσαλικό με ποιον παίζει καταρχήν.
1: Με τα Τρίκαλα.
2: Άκου να δεις τώρα. Άκου να δεις κάτι μια, ρε φίλε.
1: Δηλαδή, παίζει με το χωριό σου, παίζει με το χωριό σου και το μάτς θα γίνει στο γήπεδο των Τρικάλων, γιατί ήθελε ο Παναθηναϊκός, τα εισιτήρια να τα πάρουν τα Τρίκαλα για να τους βοηθήσει, καταλαβες.
0: Ναι.
2: Και να πάω εγώ, αλλά δεν ήξερα ότι εγώ θέλω να πάω στην Ελλάδα. Όχι. Τι κάνω τώρα,
1: θα πας στην Ελλάδα. Θα πας στην Ελλάδα.
2: Πρέπει να πάω, ναι, η Ελλάδα μας, πρώτα η Ελλάδα μας.
0: Ναι, θα
1: το
0: πας,
1: αν σε αφήσουν να μπεις μέσα, είναι μια άλλη κουβέντα.
0: Όχι ρε, θα πάει στο Πανθεσσαλικό και θα τα ακούει και τα δύο στο ραδιοφωνάκι.
2: Κοίταξε να σου
0: και
2: πω
0: τα δύο, βάλτα.
2: Άκου, θα σου πω και το άλλο όμως. Αν κερδίσουμε αύριο την Τουρκία,
0: ναι,
2: αν κερδίσουμε αύριο την Τουρκία,
0: ναι,
2: δεν ξέρω, μήπως δω ένα ημίχρονο με τη Γερμανία και ένα ημίχρονο με τα Τρίκαλα. Να πάω στο Παναθηναϊκό.
1: δεν έχει πετύχει καμία από τις ομάδες.
0: Γιατί? Καμία. Πώς θα δει ενώ βλέπει την Τουρκία ένα ημίχρονο με τη Γερμανία.
2: Γιατί δεν έχω πετύχει.
1: Δεν έχεις πετύχει ούτε το λίγοντα. Ούτε το λίγοντα. Τίποτα, κάτσε, διάβασε για να μάθεις. Τώρα τι θέλει, τι μπορώ να σου πω.
0: Τίποτα, πήγαινε εκεί και να.
1: Και ό,τι γίνει.
0: Και έλα να μοιραστούμε μαζί.
2: Θέλετε αύριο, μόλις πάω στο Βόλο, να σας κάνω κλίβε με τον αγοραστό.
0: FaceTime όμως.
1: FaceTime με τον αγοραστό. Θα το θέλω να πάρω. Έχω να του κάνω μερικές ερωτήσεις.
2: Θα τα πάρετε πίσω όμως όλα αυτά που είπατε.
1: Όλα, όλα. Δεν θα αφήσουμε τίποτα. Όλα.
0: Ρε Χούβερ.
1: Ρε όλα σου λέω. Όλα.
0: Χούβερ.
1: Όλα.
2: Εντάξει, οκ, έγινε.
1: Άντε να μην σε κρατάμε, γεια.
0: Να σου πω.
2: Ναι, γιατί έχω και εργασιακές υποχρεώσεις. Ναι, πείτε μου.
0: Τελευταίο τώρα, αν μπορείς, γιατί είναι τελευταία στιγμή.
2: Εννοείται, φίλε, τα πάντα.
0: Ω, εντάξει, τα πάντα. Ξέρω τι είναι τέτοιο. Επειδή έχω ένα φίλο, τον Ιμπραήμ, τον Τούρκο, ο οποίος θα έρθει αύριο.
2: Το κουτουλάει, το κουτουλάει.
0: Ναι, το κουτουλάει. Να σου πω, αν χρειαστεί, μπορούμε να βρούμε τίποτα. Να έρθει μαζί σου, ρε παιδί μου, να παίζουμε την Τουρκία.
1: Ένα ανάγκη βάλτο ένα στα ποδαράκια σου να κάτσει.
0: Ένα ανάγκη βάλτο να ακούσει καραπιπέρι.
2: Ας έρθει, ως ένδειξη καλού οικοδεσπότη, κάτι θα κάνω.
1: Εντάξει, εντάξει.
2: Εντάξει.
1: Επειδή είναι και φιλότιμος, μπορεί να βάλει τον Τούρκο μέσα για να μείνει έξω αυτό.
2: Ναι. Όχι. Πρέπει να βοηθήσω με τη φωνή μου την Ελλάδα αύριο.
0: Ναι.
2: Με τους Τούρκους πρέπει να τους πάρουμε τους Τούρκους. Τουλάχιστον για να είμαστε σε περίπτωση που κάτι στραβώσει με τη Γερμανία.
1: Ωραία.
2: Εντάξει.
1: Έγινε τα.
0: Τα
1: λύσαμε όλα.
0: Αλλά και εντάξει.
1: Τίποτα, εντάξει ρε παιδί μου, εντάξει. Το Σάββατο θα πάμε στο Σωτήρι.
2: Ναι. Μίλησα μαζί του, εσύ μίλησα μαζί του.
1: Τα ακούει τώρα ο Σωτήρης, μπορεί να σε πάρει και να σε διαολοστείλει. Λοιπόν, να σε καλά, για χαρά.
2: Έλα, καλό βράδυ.
1: Για χαρά, για χαρά. Τα λύσαμε όλα.
0: Όχι μόνο τα λύσαμε.
1: Τους μπερδέψαμε τόσο πολύ που αν μας πάρει κανένας τα σοβαρά.
0: Ναι.
1: Μπορεί να.
0: Αλλά πρόβλημα δικό του είναι πρώτον. Δεύτερον, να τον βγάλουμε αύριο μετά το παιχνίδι με την Τουρκία. γραμμή.
1: Εννοείται.
0: Πάμε.
3: Δείχνω το νου μου στο κενό.
1: Πάμε. Πάμε να μιλήσουμε και λίγο σοβαρά γιατί. Γεια σου Γιάννη.
4: Γεια σας, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλά είμαστε.
1: Παναθηναϊκός πολύ δυνατός,
4: Κοίταξε λίγο το πρόγραμμα τώρα. Αν πάρει το μάτς με τη Φενέρ,
1: ναι.
4: Είναι Φενέρ Παρτιζάν σε 5 μέρες, 8 Οκτωβρίου, 13 την Παρτιζάν έξω την έξω, Βελιγράδι.
1: Ναι.
4: Και αν πάρει ένα από αυτά τα δύο, θα κάνει 7-1 ή 8-0. Δεν υπάρχουν. Οι άλλες ομάδες με όλο το σεβασμό. Έτσι. Δεν υπάρχει περίπτωση ότι η Μπασκόνια, ακόμα και η Χάπολ του Δημήτρη Τούρη, δεν θα το.
1: Δεν έχει ξεκινήσει καλά η Χάπολ.
4: Ναι.
1: Δεν έχει ξεκινήσει.
4: Δεν βλέπω δηλαδή από αυτές τις ομάδες που έχει να παίξει, λέω μέχρι τώρα εγώ εκεί που είχε φτάσει.
1: Εικόνα. Αύριο με ποιον παίζει.
4: Παίζει με τη Μακάμπη. Η οποία δεν πέρασε η Μπεσίκτας.
0: Όχι αύριο, τι εννοείς, την Παρασκευή.
1: Την Παρασκευή
0: πώς με Μακάμπι.
4: Σωστά το είπες γιατί είμαστε μία παρά 20.
1: Ναι,
4: άρα
1: εντάξει.
0: Σωστά.
1: Παίζει με τη Μακάμπι.
0: Ορολογιακά.
1: Εδώ ή έξω.
4: Εδώ. 7 στα 8 είναι στο ΆΚΑ.
0: 7 στα 8 είναι στο ΆΚΑ.
4: Παίζει 7 στο ΆΚΑ και μόνο με την Παρτίζαν έξω την πέντε γωνιστική.
1: Αυτό τώρα πώς έγινε ρε Σιγιάννη.
4: Αυτό έγινε γιατί ο Ολυμπιακός είχε 6-8 εκτός έδρας.
1: Είχε ζητήσει ο Ολυμπιακός να παίξει στην αρχή εκτός.
4: Όσο πολύ παραπάνω και επειδή είναι 6-8 ζήτησε η Νόβα για να μην έχει και τις δύο ομάδες να παίζουν εκτός έδρας.
0: Ναι, λογικό είναι.
4: Ζήτησε να έχει πάντα ένα εντός έδρας παιχνίδι.
0: Ναι, λογικό.
4: Γι' αυτό και ο Παναθηναϊκός έχει 7-8 μέσα.
0: Ναι.
4: Αλλά θέλω να πω, δηλαδή, αυτές οι ομάδες που ίσως πέρσι ερχόντουσαν με φιλοδοξίες στο ΆΚΑ, νομίζω βλέπουν πολύ γρήγορα ότι έχουν αλλάξει τα πράγματα. Βέβαια και η Παρή, θυμίζω, δεν είναι η Παρή που ήταν πέρσι.
0: Καμία σχέση.
4: Ναι, έχασε περίπατο από την.
0: Εγώ, Γιάννη, συγγνώμη που σε διακόπτω. Θεωρώ ότι η ψαλίδα ανάμεσα στις ομάδες πρώτης γραμμής και δεύτερης από πέρυσι έχει μεγαλώσει. Ναι.
4: Πάρα πολύ. Και θα θυμίσω κάτι. Πάντα στις πρώτες αγωνιστικές, ακόμα και η Άλμπα που ήταν ο σάκος του Μπόξ, ξεκίναγε δυνατά γιατί είναι όλοι που σου λένε η αρχή. Εδώ βλέπουμε ότι η Μασκόνη είναι μείον 40. Δεν είναι ότι έχει δύο ήττες. Έχει φάει 40 πόντους στο κεφάλι στα δύο μάτια συνολικά.
0: Ναι.
4: Δηλαδή η Μπασκόνια με το καλημέρα, με το καλησπέρα της διοργάνωσης, ωραία, τι κυνηγάει τώρα. Απλά να μην έρθει 20η, να έρθει 19η, 17η.
0: Ξέρω κι εγώ.
4: Δηλαδή θέλω να πω, είναι ομάδα, υπάρχει σίγουρα μπορούν να γυρίσουν κάποια πράγματα, αλλά δεν, είναι κάποιες ομάδες που δεν βλέπεις ότι δεν πρέπει να.
0: Η μόνη να η οποία λες θα γυρίσει, γιατί δεν μπορεί να είναι αυτό, είναι η Ρεάλ.
4: Είναι Ρεάλ, ακριβώς, ναι. Γιατί λες είναι Ρεάλ.
0: Είναι Ρεάλ, ναι, εντάξει, και έχει και δυναμικό τώρα, μην τρελαθούμε. Έχει παίκτες, έχει καλούς παίκτες η Ρεάλ.
4: Η Βιλερμπάν αλλιώς ξεκίνησε, αλλιώς
0: καλά, ναι. Η Βιλερμπάν είχε και τις περιπέτειες όλες αυτές το καλοκαίρι. Να σου ερωτήσω κάτι. Η Παρτίζαν έχει δύο στα δύο.
4: Μπράβο,
0: καλά το είπα.
4: Ναι. Ουσιαστικά αυτή τη στιγμή είναι 5-6 ομάδες, γιατί είναι και Ντουμπάι.
0: Ναι.
4: Είναι δύο ελληνικές. Φενέρμπαχτσε, Παρτίζαν, Βαλένθια και Ντουμπάι. Και δύο δικοί μας.
0: Τη Φενέρ δεν
1: υπολογίσαμε.
4: Είναι 6 ομάδες. Η Φενέρ είναι, το έχουμε πει νομίζω, το λέγαμε για τα φιλικά τουρνουά, θα είναι μία από τις ομάδες που θα βάλει πολύ δύσκολα στις ελληνικές ομάδες. Ενώ όταν λέω δύσκολα δεν εννοώ στα μεταξύ τους. Ενώ ότι θα είναι βασική διεκδικήτρια του τίτλου. Κατά τα ψέματα. Δεν είναι. Εγώ τη θεωρώ ίσως την πιο επικίνδυνη ομάδα, αν λέγαμε την πιο επικίνδυνη για τις δύο ελληνικές. Μπορεί να βγει η Ντουμπάι στον δρόμο, μπορεί να βγει η Ρεάλ, μπορεί να βγει. Yeah. Αλλά η Φενέρ νομίζω είναι η πιο.
0: Και είναι και πιο αξιόπιστη. Και είναι και
1: πιο αξιόπιστη. Έχει κάνει μεγάλη ενίσχυση και έχει και.
0: Έχει προπονητή ρε πλέον. Έχει κανονικό προπονητή και έχει κατεύθυνση στο γήπεδο. Δηλαδή τους έχει μαζέψει όλους αυτούς οι οποίοι ήταν ο καθένας από 5 μπάλες. Με πρώτον τον Μπέικον.
4: 100%.
0: Με πρώτον τον Μπέικον που ήθελε 5 μπάλες και 3 Μπέικον. Λοιπόν, και τους έχει βάλει και τους έχει, κάνει ομάδα. Αυτό είναι. Ο Πασκουάλε είναι ένας πολύ καλός προπονητής. Μιλάμε τώρα. Χαζομάρες, το έχει αποδείξει και στο.
4: Γιατί είχε καλούς μισθοφόρους, αλλά ήταν καλοί ατομικά παίκτες. Δεν ήταν σύνολο. Τώρα έχει σύνολο.
0: Τώρα παίζει σαν ομάδα. Και φαίνεται αυτό. Παίζουν όλοι άμυνα, πηδάνε όλοι. Οι οργανωμένοι είναι επιθέσεις. Δεν κάνουν εκείνες τις επιθέσεις. Η Ντουμπάι, οι επιθέσεις ήταν Γιάννη πέρσι 6,5-7 δευτερόλεπτα.
4: Άντε
0: ναι. Άντε βία.
4: Σε περνούσε και την Παρή που η Παρή της άρχισε να παίζει το πολύ γρήγορα, δηλαδή ήταν. Έκανε κάποιες νίκες, αλλά ήταν φωτοβολίδες. Ναι, και εδώ τώρα έχει πλάνο, δηλαδή έχει κάνει δύο νίκες σε Πειραιά Μπαρτσελόνα στο ξεκίνημα.
0: Ναι,
4: καλύτερο, ας πούμε, για ψυχολογία. Ξεκινάς με δύο ιστορικές και μεγάλες ομάδες, άρα η ψυχολογία αμέσως εκτοξαίνεται. Λες, έχω καλή ομάδα, αλλά πρέπει να το αποδείξει και στο γήπεδο, να πάρει τα πρώτα πατήματα.
0: Τι είδες από τον Παναθηναϊκό σήμερα?
4: Είδα αυτό το χαμένο στίχημα που λέγαμε του Μπατζούκα. Είχε πολύ πλάκα που ο κότσο Μπάντο λέει: δεν ήμουν πέρσι εδώ, λέει, για να ξέρω τι έκανε. Δεν είναι τι έκανε μόνο ο Λευτέρη Μπατζούκα, είναι τι έκανε και ο προκάτοχό του. Το προκάτοχο εννοώ του κότσο Μπάντο. Βέβαια, για να είμαστε δίκαιοι, ποτέ δεν φταίει μόνο ο προπονητή. Δηλαδή, αλλιώ δουλεύει και ο Μπατζούκα με τον Μπράντοβιτ και με τον καλημέρα δουλεύει
1: αλλιώ. Η διαφορά είναι ότι ο Μπράντοβιτ σήμερα κάνει ένα. Με το Μαντζούκα έκανε ένα σουτ και τον εμάζεψε και του λέει
4: ξανασούταρε.
1: Ο Αταμάν θα τον έστελνε στο τρίτο κάθισμα από πίσω.
4: Θα τον έστελνε στο κάθισμα και θα έλεγε στην συνέντευξη τύπου πού να πάω με παίκτες που κάνουν
1: λοιπόν, το έχει μεγάλη διαφορά αυτό το πράγμα.
4: Είναι η διαχείριση το πώς, και επίσης πρέπει ο προπονητής να διαβάζει το πώς αντιδρά ο κάθε παίκτη. Υπάρχει παίκτη που μπορεί να τον βρει στη μόσα και να τον φτιάξει, να τον πληγώσει τον εγωισμό. Αυτό πέρσι έγινε με τον Χουάντσο, δεν έγινε με τον Μίτογλου. Ο Μίτογλου χάθηκε κάποια στιγμή. Όταν είπε ότι με τέτοια τεσσάρια, πού να σταθώ με τον Ολυμπιακό, με Μίτογλου και Χουάντσο. Ναι. Ο Χουάντσο λοιπόν το πήρε, το λειτουργήσε ενεργετικά.
0: Και με τον Σόρτ είχε γίνει αυτό.
4: Και με τον Σόρτ επίση και τον Τολιόπουλο. Δηλαδή, όταν ο προπονητής πρέπει να βλέπει ο κάθε παίκτη του, είναι σαν να είναι η παιδιά του. Πρέπει να ξέρει τα ελαττώματα και τα προτερήματα.
0: Να σου το πω διαφορετικά, Γιάννη. Επειδή εντάξει, έχουμε περάσει και πολλά, έχουμε ζήσει και πολλά, έχουμε δει και πολλά. Θα σου ρωτήσω κάτι. Μια εκτίμηση. Ο Σαμοντούροφ, αν ήταν ο Ζότς, θα έφευγε η Αμερική.
1: Ποτέ.
4: Ούτε μία στο εκατομμύριο. Εγώ πιστεύω ότι ο Σαμοντούροφ, βλέποντας τις πρώτες εικόνες.
0: Και πολύ καλά έκανε, βέβαια.
4: Εννοείται. Πρέπει να κοιτάει το πρόγραμμα και να λέει πότε γυρίζω. Δηλαδή, είναι άλλο ένα στοίχημα που θα κερδιθεί. Πρώτα για τον Παναθηναϊκό και για τον ίδιο τον παίκτη και επέκταση για το ελληνικό μπάσκετ. Γιατί είπαμε ότι πάνε όλοι έξω, βλέπουν και το χρήματα. Εντάξει, είναι δελεαστικά. Αλλά το θέμα είναι να βελτιωθούν έξω.
1: Μα υπάρχει μεγαλύτερο ταλέντο από αυτό να είναι αυτή τη στιγμή στο ελληνικό μπάσκετ, Γιάννη?
4: Δεν ξέρω, μπορεί να είναι κάποιος που να μην τον
1: έχω.
4: Είναι μέσα στο top 3 σίγουρα όμως. Για να μην πω το.
0: Εντάξει, και πηγαίνει σε ένα κολέγιο που θα του βγει η Παναγία. Δεν πηγαίνει στους ξέρω κι εγώ. Πες ένα κολέγιο και τη σειρά, ας πούμε.
1: Να πω τα δικά μας που είναι και καλά. Που
0: τα δικά μας
1: τα κλείσαμε.
0: Τα κλείσαμε. Λοιπόν, πάει North Carolina, πάει σε ένα κολέγιο.
4: Ναι, το οποίο... Είναι πολύ απαιτητικό. Είναι πολύ απαιτητικό και οι παραστάσεις είναι πολύ δυνατές. Δηλαδή, αν θέλει, ας πούμε,
1: η μάνα μου κόψε το δρόμο για τον North Carolina. Έτοιμος ήμουν.
0: Εσύ στο state θα πήγαινε, όχι στο state.
4: Μετά πώς πάει η ζωή σε άλλο δρόμο. Θα ήταν άλλη η πορεία τελείως.
1: Ναι, εντάξει. Τι, και μου λέει και πού να πας εκεί, ούτε γιουβαρλάκια έχει, ούτε
0: πας. Και τα κάνουν στήσιμα. Για πες τώρα.
4: Ένα άλλο σημαντικό να μην το ξεχάσω, ότι ο Παναγιώτης έχει σημαντικές αποστολές. Είναι μια από τις ομάδες που έχει χτυπηθεί πολύ από τους τραυματισμούς στο ξεκίνημα.
0: Σωστά.
4: 11 παίκτες λοιπόν, σκοράναν και 11. Κάτι λέει αυτό.
1: Να.
4: Δηλαδή, σίγουρα ο Φρανσίσκο ήταν το νούμερο 1, ο Ματζούκας έκανε ρεκόρ, αλλά σκόραναν όλοι οι παίκτες, έστω ένα καλάθι. Δηλαδή, ο Μποραΐτης έβαλε, ο Μπόγκα βάλανε από ένα καλάθι.
0: Ναι.
4: Και είχε συνολικά 5 διψήφιους και ο Γιαμπουσέλε στο πότο για να είναι και αυτός διψήφιος.
0: Mm.
4: Ο οποίος ο Γιαμπουσέλε τον απενεχοποιεί ο Μπράδοβιτς, τονίζοντας αυτό που λέγαμε και την άλλη φορά, ότι δεν είναι κλασικό σέντερ. Και ο ίδιος δεν ευχαριστιέται να παίζει σέντερ. Κατά συνθήκη μπορεί να παίξει και 3 και 5, αλλά
0: καλά, ναι.
4: 4 είναι η θέση του.
0: 4.
4: Δηλαδή με τον Μπάουκ το έβλεπες ότι δεν το απολάμβανε. Πώς να αποψάχνω μια λέξη, δηλαδή δεν του τέριαζε.
0: Δεν κολούσε στο παιχνίδι του.
4: Δεν μπορούσε. Είχε πρόβλημα και στην άμυνα και στην επίθεση.
0: Εγώ κρατάω, Γιάννη, ότι ένας Παναθηναϊκός, γιατί αυτοί που λείπουν είναι πολύ και σημαντικοί, ένας Παναθηναϊκός καταφέρνει, κάνει αυτή την εμφάνιση, έτσι, και πετυχαίνει και αυτούς τους πόντους, τους οποίους πέτυχε 102, παρακαλώ.
4: Και επίσης πάρα πολύ σημαντικό ότι παίρνει, τι ήταν το ζητούμενο, η νίκη, οι διαφορές. Ειδικά σε αυτό το επίπεδο δεν θα παίξουν ρόλο. Είναι όμως μια νίκη, κάνοντας φυσιαστικά πάρα πολύ μεγάλη συντήρηση, γιατί ακολουθεί σε λιγότερο από 48 ώρες άλλο ένα μάτς πιο δύσκολο στα χαρτιά, παρότι η Μακάμπι δεν είναι σε καλό φεγγάρι, αλλά είναι άλλη φανέλα της Μακάμπι, άλλη φανέλα της Βιλερμπάν.
1: Είναι όμως η Μακάμπι, ρε φίλε, εντάξει.
4: Αυτό λέω. Ναι. Άρα το κέρδος το μεγάλο δεν είναι μόνο η νίκη, είναι ότι έκανε τη νίκη παίζοντας μόνο 2 παίκτες. Ο Ματζούκας, νομίζω, και ο Φρανσίσκο παίξαν οριακά πάνω από 20 λεπτά. Έχει κάνει ουσιαστικά σαν να είναι μια
0: είναι
4: δυνατή προπόνηση.
0: Σκόρα.
4: Ναι, ακριβώς. Ναι. Είναι σαν να έχει κάνει μια δυνατή προπόνηση και θα είναι σχετικά φρέσκος και με την Μακάμπι. Και δεν έχει και τη μετακίνηση. Πολύ σημαντικό. Ήδη άλλο ήταν
0: αυτό είναι το πιο σημαντικό.
4: Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ναι. Δουλεύει στο γήπεδό σου, θα κάνει ένα ζέστα. Άμα δεν χρειάζεται να μετακινηθεί, έχει. Ανέσει σου είναι πολύ σημαντικό.
1: Φαντάζομαι ότι 5 παίκτες του Ολυμπιακού σήμερα δεν προπονήθηκαν.
4: Ακριβώς. Ο Ολυμπιακός, νομίζω, προσπαθούσε να βγάλω τα χιλιόμετρα που έχει κάνει από το. Δεν βάζω τα φιλικά που ήταν Κρήτη Κύπρο. Από το Άμπου Ντάμπι μέχρι και στον Ηρακλή και πίσω. Νομίζω ήταν ένα απίστευτο. Δεν τα έχω βγάλει ακόμα συνολικά. Πόσα χιλιόμετρα έχουν κάνει μέσα σε 15 μέρες. Εντάξει, δεν τα πάνε με τα πόδια, προς Θεώ, αλλά ξέρουμε
0: όχι,
4: τι σημαίνει.
0: Όσοι ξέρουμε και έχουμε ακολουθήσει ομάδες.
4: Και μεγάλα σώματα να είναι σε.
0: Όσοι ξέρουμε και έχουμε ακολουθήσει.
4: Ακόμα.
0: Όσοι ξέρουμε και έχουμε ακολουθήσει ομάδες, ξέρουμε τι καταπώνηση είναι.
4: Βλέπουμε τους παίκτες πώς καπλώνουν σε 3 καθίσματα για να μπορούν να μην
0: ξέρουμε
4: είναι.
0: Τι καταπώνηση είναι,
4: αλλά. Είναι πολύ σημαντικό. Γι' αυτό λέγαμε, αυτό του Παναθηναϊκού ήταν, θα ήταν δίκοπο μαχαίρι, αλλά το πιθανότερο ήταν να το εκμεταλλευόταν, ότι είναι πολύ καλό τελικά που ξεκινάει μέσα. Έχει ένα πολύ
1: είναι
4: δύσκολο
1: καλό για, το, για, να το, για να πάρει το ροντάρισμα η ομάδα. Βέβαια
4: ακριβώς,
1: θα το βρει στον. Θα το βρει.
4: Απουσίες, άρα είναι καλό που είναι μέσα, που είναι λιγότερο.
1: Θα το βρει βέβαια στον επόμενο γύρο που θα αναγκαστεί να παίξει τα παιχνίδια αυτά όλα έξω.
4: Θα παίξει κάποια πιο μαζεμένα έξω. Ναι,
1: θα είναι.
4: Δεν έχει θεωρεί όμως. Νομίζω μέχρι 3 έχει εκτός. Αν δεν κάνω λάθος,
1: ναι.
4: Μέχρι 3 έχει εκτός έδρας. Δηλαδή δεν έχει παραπάνω. 4 ψέματα. Είναι νομίζω μια σειρά που παίζει από το 12 μέχρι κάτι και παίζει 4 συνεχόμενα. Αλλά έχει και διαβολή.
1: Γιατί αλλάζει σειρά στο δεύτερο γύρο. Αλλάζει σειρά.
4: Ναι, ναι. Ναι. Ναι. Δεν είναι καθρέφτη το πρόγραμμα. Είναι αυτό που λέμε που πάει.
1: Σωστά, σωστά.
4: Πλέον δεν έχουν.
1: Σωστά, σωστά.
4: Αλλά νομίζω οι ομάδες μας δείχνουν πολύ νωρίς, αλλά δείχνουν αυτό που λέγαμε ότι.
1: Κοίταξε.
4: Το να μην πάνε στο Final Four είναι κάτι.
1: Έχουμε καταρχήν, ναι. Έχουμε καταρχήν μέσα στη βδομάδα 4 στα 4. Άρη,
4: ναι.
1: ΠΑΟΚ, ναι, ναι. Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό.
4: Μην το ξεχνάμε και τον ΠΑΟΚ και τον Άρη, βέβαια.
1: Όχι,
4: γιατί
1: βέβαια.
4: Το...
1: Όχι, βέβαια. Διότι εκεί έχουμε πολλές
4: πιθανότητες. Είναι με δύο ομάδες που μπορεί να μην είναι φόβητρα, αλλά και Μανέρες Αγγλεμάν δεν είναι τώρα μία ομάδα της σειράς.
1: Όχι,
4: έχουν μία ιστορία, δηλαδή, και τις κερδίσανε σχετικά άνετα τώρα. Δεν είναι, δηλαδή και ο ΠΑΟΚ, ο Τρικέρ δεν ήταν ικανοποιημένος, δεν παίξαμε και καλά για την αρχή. Οπότε,
0: είδες στο παιχνίδι, Γιάννη.
1: Το πρώτο ημίχρονο.
4: Το είδα λίγο στο πρώτο ημίχρονο.
0: Ρε Γιάννη, εγώ δεν κατάλαβα με τη διακοπή τώρα. Δηλαδή υπήρχε υψομετρική διαφορά στην μπασκέτα.
4: Κάτι είχε γίνει με το καλάθι, ναι, γιατί είδα ότι τώρα αυτό μας πήγε σε άλλες εποχές.
0: Βέβαια.
4: Δηλαδή υποτίθεται στην εποχή του και μιλάμε για διοργάνωση EuroLeague.
0: Δεν είναι έτσι, φίλε. Δεν βλέπουμε τώρα
4: λίγο, ναι.
0: Έσπερο Παγκράτη.
4: Ναι.
1: Εδώ η ευθύνη είναι του ΠΑΟΚ.
0: Ναι. Εδώ ναι.
4: Είναι το γήπεδο.
0: Δεν το λέμε επειδή είναι τέτοιο. Επειδή είναι παιδούχο είναι πάντα.
4: Δεν είναι δημοτικό, ας πούμε, το γήπεδο. Μπορεί να είναι του ΠΑΟΚ. Τώρα δεν ξέρω όμως αν είναι από. Δηλαδή αν έχει γίνει, δηλαδή να έχει στραβώσει το κάτι να έχει γίνει. Είναι λίγο περίεργο, ας πούμε.
0: Πάντως, είδαμε ακόμη ένα παιχνίδι.
1: Μπορεί
0: γιατί
1: να του στοιχήσει, δηλαδή να κάνει καμιά.
4: Όχι, δεν νομίζω.
0: Όχι, όχι,
4: δεν νομίζω.
0: Να προχωρήσει σε στάσεις και τέτοια. Δεν νομίζω.
4: Όχι. Δεν είναι.
0: Εγώ θέλω να πω στο κομμάτι που είδα και είδα το μεγαλύτερο κομμάτι γιατί τον Παναθηναϊκό τον είδα. Τον παρακολούθησα στο δεύτερο του μέρος και παρακολουθούσα. Είδα έναν ΠΑΟΚ που πάλι έχει σταθεί στην ατομική επίδοση των παιχτών. Δεν ξέρω τώρα τι είπε ο κύριος Τρινκέρι. Είχε έναν εξαιρετικό, ιδιαίτερα στην τρίτη και τέταρτη περίοδο, Ταϊρή. Εξαιρετικό.
1: Και έτσι. Ο Οσμάν ήταν καλός.
0: Ο Οσμάν δεν είχε διάρκεια. Γιάννη.
4: Ναι, έχω την εντύπωση ότι ο Οσμάν τράβηξε πάρα πολύ μεγάλο λούκι στο Σαββατοκύριακο και ναι, του έβγαινε στην πορεία του παιχνιδιού.
0: Ναι.
4: Δεν είδα το δεύτερο, αλλά φαινόταν ότι είχε σκαμπανεβάσματα.
0: Ναι.
4: Τράβηξε πάρα πολύ. Θυμίζω ότι έκανε και ακόμα και κατέβαζε και μπάλες, έκανε και τα σούτ, έπαιζε και άμυνες μέχρι το τέλος. Και με Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό σε πολύ απαιτητικό Σαββατοκύριακο.
0: Ναι.
4: Γι' αυτό και το.
0: Εγώ είδα πάντως το Μούλο που αυτόν τον παρακολουθώ από το 16 τότε που έπαιζε ο Λεμής στο κολέγιο. Ένα κολέγιο το οποίο καταφέρνει τα τελευταία χρόνια και διακρίνεται για τον Τάιρι. Λέω, παραμένει το ίδιο, ας πούμε, μαχητικός. Είναι ένα παιδί το οποίο παίρνει πρωτοβουλίες, έχει προσωπικότητα στο παιχνίδι του και θα βοηθήσει πάρα πολύ τον ΠΑΟΚ. Αλλά δεν βλέπουμε δηλαδή την μπάλα να γυρίζει. Κοιτάζει ο ΠΑΟΚ αυτό που λέγαμε για την προηγούμενη φορά, πάντα να βγαίνει στο ανοιχτό γήπεδο, αλλά αυτό δεν είναι κάτι το οποίο θα συμβαίνει πάντα. Και έχω να πω ότι τακτικά η Μανρέσα, την οποία την παρακολουθούσα και πέρσι, γιατί πέρσι και παίξε με τον Άρη Μανρέσα, είναι μια ομάδα η οποία τακτικά είναι πάντα σωστή, ανεξάρτητα αν χάσει.
4: Έχει ένα πλάνο, δεν είναι δηλαδή έτσι στο σχήμα. Είναι από τις ομάδες που έχουν ένα πλάνο.
0: Ναι, αυτός ο Κάμπο είναι καλός προπονητής, είναι πραγματικός προπονητής και έχουν ένα πλάνο, δουλεύουν πάνω στο σύστημα του προπονητή. Εντάξει, δεν ξέρω τώρα. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε, είναι πολύ καλό για το ελληνικό μπάσκετ.
4: Και επίσης η επέκταση καινούργη είδαν τι σημαίνει πειλέα, έτσι. Είναι πολύ σημαντικό.
0: Ναι.
4: Δηλαδή γνώρισαν και τον κόσμο όσοι δεν τον ξέρανε.
0: Ναι.
4: Δηλαδή ο Οσμάν είχε. Άλλο να τον βλέπει ως αντίπαλος και άλλο σαν.
0: Βέβαια. Και άλλη πίεση σου φέρνει.
4: Ακριβώς. Δεν είναι.
0: Ναι.
4: Να θυμίσω, μπορεί να το θυμάσαι εσύ, Μιχάλη, γιατί είναι ένα ανάλογο βέβαια εκεί, νομίζω την είχε γκρεμίσει, αν θυμάμαι, την μπασκέτα. Ο Χάγκιν σε ένα μάτσα Άρια πριν από καμιά δεκαετία.
0: Ναι, βέβαια.
4: Στο Νίκ Άλις Χολ. Και είχαμε και εκεί διακοπή, γιατί αυτό έγινε από το κάρφωμα. Γι' αυτό έλεγα ότι Δεν είναι ότι είναι κάποιο ότι ξεκίνησαν και ήταν χαμηλότερες οι μπασκέτες. Έγινε από κάρφωμα του παίκτη της.
0: Το θυμάμαι σαν τώρα που. Το θυμάσαι που κατέβαινε σιγά σιγά που έκανε το κάρφωμα.
4: Ναι. Γιατί είναι και είναι αυτό το καινούργιες που έχουν αυτή τη δυνατότητα και την είχε κατεδαφίσει.
0: Δεν είχε κατεδαφίσει. Τελείως. Ναι. Εδώ δεν έγινε όντως από παρέμβαση.
4: Το Sporting, για παράδειγμα, που είναι πιο παλιά με τη Χαλκίδα που έσπασε το ταμπλό,
0: ναι,
4: ο αγώνας έγινε την άλλη μέρα. Δηλαδή, ναι, μπορείς να κάνεις συνεχιστή. Εδώ τουλάχιστον έχουν αυτή την πολυτέλεια ότι θα γίνει ο αγώνας, απλά υπάρχει αυτή η διακοπή.
0: Ναι.
4: Και στη Ρόδο, θυμίζω στο Super Cup πέρυσι-πρόπερσι, που περιμένω να φέρουν και δεν είχαν μπασκέτα και κάνανε.
0: Α, ναι, μπράβο.
4: Δεν ξέρω, θυμάστε ότι περιμένανε
0: πόσο ώρα
4: να φέρουν την μπασκέτα εκεί. Και δεν είχε χρονικό περιθώριο να αναβληθεί, γιατί έπρεπε να παίξουν οι ομάδες την άλλη μέρα και να φύγουν.
0: Ναι.
4: Δηλαδή παίζανε εκείνη η μέρα και ξαναπαίζανε και να φύγουν.
0: Mm.
4: Συμβαίνουν ακόμα και στο σύγχρονο, που λέμε ότι είναι πιο ανθεκτικές οι μπασκέτες, δεν στραβώνουν, δεν σπάνε.
1: Στην Ελλάδα είμαστε. Το άλλο το παιδί έχασε τη ζωή του στη Θάσο παίζοντας ποδόσφαιρο. Βρήκε στον τοίχο. Απίστευτα πράγματα.
0: Απίστευτα
1: πράγματα.
4: Σε πλάγιο, μα είναι αυτά τα γήπεδα που λέμε. Εντάξει, όλη την Ελλάδα τώρα θα σου πει: δεν μπορεί. Που πάντα παίξει το πλάγιο και δεν υπάρχουν καν οι αποστάσεις ασφαλείας. Λέμε πολλές φορές η κακιά η ώρα. Ότι μπορεί να συμβεί και σε ένα σύγχρονο γήπεδο.
1: Εκεί δεν είναι κακιά ώρα. Δεν θα έπρεπε να παίζουν.
4: Δεν θα έπρεπε.
0: Μην κοροϊδευόμαστε, επειδή είμαστε άνθρωποι τώρα.
4: Δεν θα έπρεπε να είναι καλυμμένο κάπως, δεν ξέρω τώρα.
1: Ναι, να βάλουμε προστατευόμενο.
0: Παιδιά.
4: Ένα νέο παιδί τώρα είναι απίστευτο, δηλαδή, αν το σκεφτεί.
0: Τα περισσότερα γήπεδα είναι έτσι.
1: Ναι, είναι πολλά γήπεδα.
0: Τα περισσότερα γήπεδα. Δηλαδή, βλέπω κάποια γήπεδα τώρα και στη Β' πως λένε τώρα Super League 2, ότι δεν ξέρω κτλ. Τα οποία τα βλέπεις και λες, ρε παιδιά, τώρα είναι δυνατόν αυτά να είναι αθλητική χώρα.
4: Για να μην πούμε και τα προβλήματα που έχουν πολλά στο χρεοτράπητα που μπορεί, ας πούμε, απλά να βγάλει το πόδι του. Αλλά λες, όταν βγάλει το πόδι του ενός επαγγελματίας, σε μικρότερη κατηγορία και μείνει δύο μήνες έξω, εκεί είναι πρόβλημα, ας πούμε. Δεν, αλλά τώρα. Τι ψάχνουμε, δεν λέμε.
0: Λοιπόν, αύριο λέω εντάχει, γιατί θα τα πούμε και αύριο το βράδυ. Χαποέλ Τελ Αβίβ, Ρεάλ Μαδρίτης. Μιλάμε για παιχνίδι χωρίς γυρισμό για τη Ρεάλ, εγώ θεωρώ.
4: Βέβαια. Και η Χαποέλ, για τη Χαποέλ είναι πολύ
0: σημαντικό. Για τη Χαποέλ είναι, βέβαια. Και για τη Χαποέλ. Ερυθρός Αστέρας.
4: Δεν έχει ξεκινήσει καλά.
0: Καθόλου καλά. Ερυθρός Αστέρας Ανατολού Εφές, το οποίο θεωρώ ότι θα είναι ματσάρα. Από κάθε άποψη.
4: Και ο Ερυθρός έχασε στον πόντο σήμερα, έτσι. Δηλαδή έκανε πολύ. Είναι πισωγύρισμα.
1: Είναι νωρίς ακόμα, θα έχουμε ανατροπές. Είναι νωρίς ακόμα.
4: Σίγουρα είναι νωρίς. Είναι πολλές αγωνιστικές.
1: Είναι και πολλές
4: αγωνιστικές. Αλλά φτιάχνεται μια πρώτη. Αρχίζουν οι πρώτες μουρμούρες, αρχίζουν οι πρώτες. Καταρχήν έγινε χαμός.
1: Μουρμούρα θα έχουμε σε όλη τη διάρκεια.
0: Έτσι κι αλλιώς. Εντάξει, δεν την ξέχασα, δεν τη χάνω.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση, θα υπάρχει μουρμούρα, αλλά

0: δεν θα έχουν δική μας
1: κουλτούρα,
0: δεν έχουν Ιταλοί, δεν έχουν Ισπανοί μουρμούρα.
2: Ιταλοί τώρα που ήταν τέρμι μεταξύ τους, που πάντα υπάρχει αυτό το μεταξύ τους.
1: Είναι το Μπολόνια Μιλάνο το τέρμι. Και έχουμε Βίρτους Μπολόνια και Παρίς Αλγύρης, που πιστεύω ότι η Αλγύρης θα περάσει από την Παρί. Δεν θεωρώ ότι.
2: Η λογική αυτή, η Παρί δείχνει πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν είναι ψυχολογικό, δηλαδή για πόσο θα μπορεί να βελτιωθεί. Έχουμε μείνει στην Παρί.
0: Αν έχουν ψυχολογικά, να τους πάμε σε αυτόν τον υπνοτιστή.
2: Καλό, θα τους αλλάξει τη διάθεση.
1: Εντελώς. Γενικότερα θα τους αλλάξει τα φώτα, θα τους αλλάξει, όχι μόνο τη διάθεση.
0: Γιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε αύριο,
2: πάλι. Καλό βράδυ.
0: Για χαρά, καλό βράδυ. Γιάννης Λαμπύρης από τα νέα.
1: Ναι.
0: Μας άλλαξε τα νέα.
1: Μας άλλαξε τα νέα και μας τα
0: πάμε. Να πάμε σε ένα τραγούδι, να πάμε στα σήματά σου και τα λοιπά. Με κοιτάς εμένα, ναι, και μου πιάνεις τα μαλλιά, τα μπουκλωτά.
1: Ναι.
0: Έχεις ακόμα δύο λεπτά για το τέτοιο. Παίξε ένα τραγούδι και βάλει κι άλλο ένα. Να πάμε για,
1: όπα.
0: Να πάμε για RSO.
1: Ναι, ναι, όπα. Μου στείλε μήνυμα.
0: Ποιος?
1: Ο Ιάκωβος βρήκε για τον Τουρκολίστη.
0: Α, βρήκε. Εντάξει.

αντάφυλλος θα ανοίγαν μια ροδομή από το μικρό κελί σου ως το άπειρο.

κλείνα φώτα μέσα στο άχαρο δωμάτιο. Κι αν τα άφηνες θα καίγαν τη σιωπή και θα διαλύαν το κρυμμένο σου παράπονο. Μα εσύ σωπαίνεις και θρύνεις σαν τον κατάδικο πάνω απ' τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω απ' τη στάχτη.

0: Μέγα News 104 και 6, δεύτερο μέρος της εκπομπής. Μπαμ και κάτω. 2-11-016-104-6 τα τηλεφωνά μας για τα μηνύματά σας. 6-9-81-041-046 για το Viber και τα WhatsApp. Και επειδή χαλαρώσατε πολύ.
1: Δεν θέλω τέτοια.
0: Έχουμε πολλά και διάφορα για σας. Τι θέλετε, από πού θέλετε να ξεκινήσουμε?
1: Από το θέμα των ημερών.
0: Ποιο είναι το θέμα των ημερών?
1: Τον Τριαντόπουλο
0: που πρέπει να λέμε κάθε φορά. Ο Τριαντόπουλος ήταν υπουργός παρά το
1: πρωθυπουργό. Βέβαια.
0: Για να ξέρουμε τι ακριβώς έκανε ο κύριος Τριαντόπουλος στα Τέμπη.
1: Και όχι μόνο αυτό, επειδή η υπόθεση με τα Τέμπη είναι μια υπόθεση που έχει πληγώσει όλους μας, έχει πληγώσει βάναυσα κάποιους ανθρώπους, έχει πληγώσει νοημοσύνες.
0: Ναι.
1: Επίσης.
0: Και κυρίως τους ανθρώπους που χάσανε.
1: Από αυτό είπα, γι' αυτό είπα. Πρώτους είπα, βάναυσα κάποιους ανθρώπους. Και επειδή κάποιοι προσπαθούν να το επαναφέρουν με έναν τρόπο έτσι διαφορετικό, να το πλασάρουν προς τη μεριά τους, ότι τα βασικά έχουν κριθεί, ότι τα περισσότερα στα περισσότερα έχει αποδοθεί η δικαιοσύνη, ενώ η δίκη έχει ξεκινήσει τώρα. Οι ίδιοι, πρόσεχε να δεις τώρα ποιο είναι το φοβερό, το έβλεπα σήμερα, είναι οι ίδιοι οι οποίοι ούρλιαζαν γιατί δεν ξεκινάει η δίκη.
0: Ναι.
1: Και ότι προσπαθούν, θυμάστε το τι έλεγαν.
0: Και δεν πηγαίνουν και οι
1: κατηγορούμενοι. Ναι, τίποτα. Και θυμάστε τι έλεγαν τότε που σέβονται κατά τα άλλα. Και μεταξύ αυτών και κάποιοι συνάδελφοι. Ότι την καθυστερούν επίτηδες στη δίκη οι γονείς.
0: Οι συγγένειες.
1: Ότι καθυστερούν τη δίκη. Τώρα φυσικά η δίκη ξεκινήσει. Τώρα έχουμε την ιστορία με τον κύριο Τριαντόπουλο. Το είπαμε και χθες. Ο κύριος Τριαντόπουλος, και πολύ καλά έκανε και το ανέφερε ο Μπάμπης, καταρχήν πηγαίνει για πλημέλημα.
0: Πλημέλημα, ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Πήγε εκεί, δηλαδή γιατί πάει, ότι, ότι δεν έχει προβεί σε κάποια πράξη. Απλούστατα δεν. Είδε το μπάζωμα, το οποίο ακόμα δεν ξέρουμε ποιος διέταξε αυτό το μπάζωμα. Ένα φοβερό, ένα τεράστιο μυστήριο. Και δεν το απέτρεψε.
0: Ναι.
1: Άρα είναι για παράληψη.
0: Παράληψη, καθήκοντος.
1: Ναι. Ναι. Δεν διέταξε κανένας. Αυτό δεν πρόκειται να το μάθουμε ποτέ. Okay, γιατί αυτό πλέον φαίνεται.
0: Όπως είπε και ο άλλος, η σφαίρα πάει σε εμάς για να μην πάει στα αφεντικό.
1: Να μην πάει στα αφεντικό. Ναι. Και επειδή το αφεντικό φαίνεται. Είχε από πολλές οπτικές και από πολλές θέσεις σημαδεμένος, μπαίναν διάφοροι για να σώσουν. Εγώ θα ξεκινήσω από αυτό που διάλεξε εσύ σήμερα και θα το διανθίσω κιόλας, γιατί βρήκα και κάτι άλλο, έναν δικηγόρο ο οποίος είχε κάνει μια ήταν καλεσμένος πριν από καιρό, ακριβώς πριν από ένα χρόνο, στο Sky. Και συζητούσαν για αυτή την ιστορία με τα ξυλόλια και ότι έχουν τελειώσει. Ότι... Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε πρώτα για τον κύριο Τριαντόπουλο. Τον κύριο Γιάννη Ματζουράνη, είναι δικηγόρος των θυμάτων. Πήγαινε κάτω-κάτω. Μπράβο, στην εκπομπή του κυρίου Χαριτάτου.
2: Έχουμε ειδικό δικαστήριο. Παραπομπείται τον κύριο Τριαντόπουλο και τον υπολείπω.
3: Έχουμε βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου για παραπομπή του κυρίου Τριαντόπουλου. Το βούλευμα, η παραπομπή είναι αμετάκλητη και η δίκη είναι μία και έξω.
2: Ναι.
3: Το ειδικό δικαστήριο. Το ενδιαφέρον είναι ένα ερώτημα που θα πρέπει να απαντήσει ο κύριος Φλωρίδης. Είχε πει ο κύριος Φλωρίδης ότι όσοι μιλούν για ξεμπάζωμα είναι για τα μπάζα. Επειδή ακριβώς το βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου μιλάει για ξεμπάζωμα και μπάζωμα, ρωτάω τον κύριο Φλωρίδη δημόσια. Οι 5 ανώτατοι δικαστές, 3 αεροπαγίτες, 2 σύμβουλοι επικρατείας και ένας αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου που μιλούν για ξεμπάζωμα και μπάζωμα και παραπέμπουν τον κύριο Τριαντόπουλο και τους συμμετόχους του, είναι και αυτή για τα μπάζα? Και αν δεν είναι για τα μπάζα, πόσους αντικρίζει ο αρμόδιος υπουργός δικαιοσύνης 5 ανώτατους δικαστές και έναν ανώτατο εισαγγελέα.
2: Νομίζω ότι, συγγνώμη τώρα, δεν υπάρχει προηγούμενο τόσο αμετανόητου υπουργού δικαιοσύνης, δικαιοσύνης, γιατί έχουμε σε πολλά περίπτωση, αλλά πάντα οι υπουργοί δικαιοσύνης ήταν εξαιρετικά προσεκτικοί.
3: Εγώ θα σας διαβάσω τι λέει για τον κύριο Τριαντόπουλο στη σελίδα 143, όχι όλη τη σελίδα, το παραπεμπτικό βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου. Λέει, στις 2 Τρίτου του 2023 τον κάλεσε τηλεφωνικά ο επικεφαλής του Πρωθυπουργικού Γραφείου, υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό Ιωάννης Μπρατάκος, ο οποίος του μετέφερε, στον Τριαντόπουλο εννοείς, ναι, έτσι, ναι. Ο οποίος του μετέφερε τις οδηγίες του Πρωθυπουργού. Ένεκα της Οσάνου, κυβερνητικής του αρμοδιότητας και της μέχρι τότε εμπειρίας του, να αναλάβει επιπροσθέτως και τα καθήκοντα της παρακολούθησης και του συντονισμού δράσεων των συναρμόδιων φορέων στον τόπο του πολύ νεκρού δυστυχήματος. Ορίστε.
2: Το...
3: Σελίδα 143 του βουλεύματος.
2: Και το Δικαστικό Συμβούλιο υιοθέτησε πλήρως
3: την εισαγγελική πρόταση.
2: Εισαγγελική πρόταση. Όπως είχε κάνει ο αντισαγγελέας Τερουπάγου, ο οποίος είναι ο αντισαγγελέας για το άρθρο 86, και μέσα για όποιους θέλουν να διαβάσουν, και λυπάμαι που δεν έχει μοιραστεί στους 300 βουλής, αλλά και στους Έλληνες πολίτες που θέλουν να θεωρούν ότι οτιδήποτε γίνεται κριτική προς την κυβέρνηση είναι αντιπολίτευση ή λαϊκισμός, σε 104 σελίδες να δούνε πώς περιγράφει τον δόλο ή τον ενδεχόμενο δόλο από συγκεκριμένα πρόσωπα που είναι απολύτως συνδεδεμένα με το γραφείο του Πρωθυπουργού, ναι, με το Μαξίμου και είναι στελέχη της κυβέρνησης. Δεν το λέω εγώ αυτό. Ο αντισαγγελέας Αρειουπάγου το λέει. Το ότι δεν θα μαθαίνει η κοινωνία των πολιτών, αυτό δεν αφορά εμάς.
3: Να σας πω κάτι.
2: Αφορά τι λένε εμείς τους πολίτες.
3: Δεν το λέει μόνο ο εισαγγελέας του Αρειουπάγου, το λέει πλέον και το Δικαστικό Συμβούλιο.
2: Υιοθέτησε
3: ακριβώς αυτό. Και επίσης το λέει και ο Δάσαν. Το πόρισμα του κρατικού οργανισμού, ο οποίος λέει τι ακριβώς έγινε και τι δεν έγινε. Και μάλιστα χαρακτηριστικά για τον κύριο Τριαντόπουλο, λέει συμμετείχε ως παρατηρών. Τι θα πει συμμετείχε ως παρατηρών? Ή παρατηρούσε ή συμμετείχε. Ενεργούσε δηλαδή. Συμμετοχή σημαίνει ενέργεια ή παράληψη. Η παρατήρηση δεν είναι συμμετοχή. Από τότε ξέραμε για το ρόλο του κυρίου Τριαντόπουλου.
0: Και για να μην μπερδευόμαστε, ο κύριος Μπρατάκος, κατ' εντολή του Πρωθυπουργού,
1: μπράβο,
0: έδινε εντολές στον κύριο Τριαντόπουλο.
1: Ναι,
0: που ήταν παρά το Πρωθυπουργό.
1: Σωστά.
0: Αν ξέρω καλά ελληνικά.
1: Να το πούμε πιο απλά.
0: Το είπε ο εισαγγελέας.
1: Έτσι.
0: Το υιοθέτησε το Δικαστικό Συμβούλιο,
1: ναι, ναι,
0: και τον έστειλε στο ειδικό δικαστήριο.
1: Έτσι ακριβώς. Εν ολίγες.
0: Μόνο αυτόν.
1: Ναι.
0: Γιατί
1: ναι,
0: κανονικά έπρεπε να στείλει και τον Μπρατάκο και τον
1: Πρωθυπουργό. Κανονικά, ναι. Έτσι πως πάει, ναι, η ιστορία. Δηλαδή, του είπε εκεί να πάει για μια συγκεκριμένη δουλειά. Δεν μπορεί να είναι η συγκεκριμένη δουλειά ο επιβλέπων. Δηλαδή, ο παρά το Πρωθυπουργό να πάει με αρμοδιότητα εργολάβου.
0: Γιατί επιβλέπων ήμουν και εγώ από την τηλεόραση.
1: Μπράβο. Και ένα κάρο κόσμος.
0: Ναι.
1: Έτσι, δηλαδή αυτό το ότι τον καλεί να πάει εκεί προφανώς για να εκτελέσει ένα οργανωμένο σχέδιο της πολιτείας. Ποιο ήταν αυτό το σχέδιο?
0: Τον μπάζω.
1: Δηλαδή δεν μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε σκοπτική διάθεση. Εγώ το θεωρώ το ότι είναι η αεροσηλεία να το κάνουμε,
0: ναι.
1: Έτσι. Δηλαδή τώρα έχουν σκοτωθεί 57 άνθρωποι, στην πλειοψηφία τους νέα παιδιά.
0: Έχουν καταστραφεί οικογένειες.
1: Έχουν καταστραφεί οικογένειες από κάθε άποψη.
0: Τους οποίους αναγκάζουν να ταξιδεύουν τη μισή Ελλάδα για να πηγαίνουν στο δικαστήριο, εκεί που θα έπρεπε να είναι και οι κατηγορούμενοι και δεν είναι.
1: Ναι. Και ράκι. Ψυχικά, σωματικά, πνευματικά.
0: Όλα,
1: ράκι.
0: Όλα.
1: Τόσα χρόνια. Mm-hmm. Και η ιστορία είναι συμμετείχε ως παρατηρών.
0: Αυτά.
1: Δηλαδή, όταν θέλεις ή προσπαθείς να απεμπλακείς από το βάρος της συγκάλυψης, δεν μπορεί. Δηλαδή,
0: πηγαίνει στη συγκάλυψη.
1: Να πηγαίνει στη συγκάλυψη. Και δεν γίνεται τα γεγονότα. Είναι δεδομένο ότι θα σε εκθέσουν. Άλλο αν θέλει εσύ να δημιουργήσει μια άλλη πραγματικότητα ή μια άλλη οπτική ή πραγματικότητα των γεγονότων. Και επειδή είχαμε αυτή την ιστορία, εγώ θέλω να πάμε στο τελευταίο φιλενάδα που είναι ο κύριος Μαρακάκης. Ο κύριος Μαρακάκης.
0: Φιλενάδα είναι ιερή.
1: Χρόνια.
0: Α.
1: Ο...
0: Ναι. Εντάξει, ρε. Okay. Όχι, τίποτα, δεν έχω κάτι να προσθέσω.
1: Απλά τα σημειώνει, τα σημειώνει.
0: Τα σημειώνει.
1: Τα σημειώνει αυτό. Περίμενε. Ο κύριος Μαρακάκης.
0: Γιατί έξω μου κάνει σε μένα τη φιλενάδα. Ε, εντάξει.
1: Τι.
0: Εντάξει.
1: Και τους δύο.
0: Εντάξει.
1: Πού τους είδε τους δύο? Τέλος πάντων, ο κύριος Μαρακάκης είναι δικηγόρος συγγενών.
0: Μετά στην επόμενη εκπομπή βάζει φιλέ για τα μαλλιά να μην πέφτουν στα μάτια σου.
1: Ναι, ναι, ναι. Okay. Βάζει και κορδέλα, πως έβαζε ο τίτλος. Και εξηγεί στο στούντιο του Sky τι πραγματικά εμπεριέχει η δικογραφία, ποια είναι τα πραγματικά πορίσματα και ποια από αυτά, το λέει κανονικά και οφείλουμε να το ακούσουμε όλοι, ένα χρόνο πριν, παιδιά, από τώρα που μιλάμε, ήταν Οκτώβρης του 25, ποια δεν μπήκαν στην δικογραφία,
0: ναι.
1: Ποια πορίσματα δεν μπήκαν στην δικογραφία, γιατί υπάρχει κάποιος ο οποίος είχε έρθει εδώ πριν από λίγες μέρες φιλοξενούμενος και έλεγε, κατηγορούσε τους δημοσιογράφους του Μέγκα, ο γελοτοποιός του βασιλιά,
0: ναι,
1: ότι εσείς αναπάρηγατε την θεωρία των ξυλολίων. Αυτό δεν έλεγε?
0: Σωστά.
1: Ωραία, πάμε να ακούσουμε τον κύριο Μαρακάκη.
4: Τηρήθηκαν ένα πρωτόκολλο, κύριε Μαρακάκη?
5: Κανένα πρωτόκολλο δεν τηρήθηκε.
4: Ακόμη και
5: επαναλαμβάνω,
4: επειδή γίνονται ζητήματα για έλεγχο DNA, τον τρόπο παραδοχής ζωή.
5: Προφανώς και γίνανε και έλεγχοι DNA και προφανώς και έγινε και ένα μίνιμουμ ελέγχου του τρόπου με τον οποίο παραδόθηκαν οι σωροί.
4: Τότε.
5: Σας θυμίζω όμως ότι 6 μήνες μετά το δυστύχημα βρήκαμε κομμάτια και υπολείμματα ανθρώπινα οστά αλλά και σάρκα στο κουλούρι. Και αυτό συνέβαινε για πολύ καιρό. Και μετά δεν υπήρχαν απλά υπόνοιες αλλά και βεβαιότητα ότι κάτω από τον μπάζωμα υπήρχαν και άλλα υπολείμματα και αντικείμενα νεκρών τα οποία θα βοηθούσαν στην αιτία θανάτου.
6: Δεν τις γνωρίζω και δεν οφείλω να τις γνωρίζω. Αυτά ξέραμε, αυτά είπαμε.
5: Φτάνουμε λοιπόν στο σήμερα.
4: Γιατί δεν το έχουμε λήξει αυτό?
5: Όχι, δεν το έχουμε λήξει.
4: Γιατί? Τόσα πορίσματα βγήκαν γι' αυτό, ότι η αιτία θανάτου
5: ακριβώς
4: είναι προφανής.
5: Όχι, ακριβώς.
4: Δεν υπάρχει βενζόλιο, δεν υπάρχει τουλόλιο, δεν υπάρχει ινδόλιο, δεν ξέρω.
5: Μια χαρά και βενζόλιο και τουλόλιο και ξυλόλιο και δεν σα πω και τι άλλο όλιο μπορεί να υπάρχει. Ναι. Και ακριβώς επειδή παρακολλείται ακόμη και σήμερα η έρευνα, κανείς δεν έχει ξεκάθαρη αιτία. Ούτε ακόμα στην πρόταση του εισαγγελέα για το πώς θα συνταχθούν τα κατηγορητήρια, δεν φαίνεται τίποτα πουθενά για έλεας λοιπόν.
4: Επομένως δεν μπορεί να ξεκινήσει η δίκη, έτσι όπως το λέτε? Όχι, ή δεν πρέπει να ξεκινήσει?
5: Αυτό είναι ένα άλλο κεφόχι. Να ξεκινήσει η δίκη.
4: Λέτε να ξεκινήσει
5: η δίκη. Να ολοκληρωθεί η ανάκριση έτσι όπως πρέπει και να ξεκινήσει η δίκη.
4: Τελείωσε η ανάκριση. Έκλεισε ο φάκελος. Λάθος.
5: Βεβαίως λάθος.
4: Γιατί?
5: Γιατί τη μέρα που έκλεισε, που ήθελε να την περατώσει στην ανάκριση μέσα στο καλοκαιριάτικα 15 Αύγουστο ο κ. Μπακαΐμης, μετά από 2 μέρες ήρθαν 2 πορίσματα. Ένα από το Γενικό Χημείο του Κράτους για ανίγνευση ξυλολίου και δεν εκπροσωπώ και νεκρούς οι οποίοι απανθρακώθηκαν. Εντάξει, για να είμαι ξεκάθαρος.
7: Το Γενικό Χημείο είπε ότι από τα αποτελέσματα των αναλύσεων δεν προκύπτει τίποτα που να υποστηρίζει την ύπαρξη παράνομου φορτίου υδρογονάνθρακα.
5: Το Γενικό Χημείο την επόμενη μέρα τη περάτωση τη ανάκριση. Εντάξει, αυτός που σας στέλνει το μήνυμα έχει κάνει λάθος. Αυτός που σας στέλνει το μήνυμα έχει κάνει λάθος και γιατί έχω το αποτέλεσμα. Λοιπόν, την επόμενη μέρα της περάτωσης ήρθαν τα αποτελέσματα του Γενικού Χημείου του Κράτους μετά από αίτημα της πυροσβεστικής, όχι των γονέων.
4: Και προκύπτει,
5: και προκύπτει ότι βρήκαν άλλα 12 σημεία με ξυλόλιο και μάλιστα στην ηλεκτράμαξα τη Β, η οποία θεωρείται, ας πούμε, ύποπτη.
0: Εκτός από το προφανές ότι τους λέει στα μούτρα και οι τύποι προσπαθούν να το κάνουν.
1: Ναι, να το έτσι, λίγο γραγαρέ.
0: Παίρνουν και μηνύματα
1: εκείνη
0: τη στιγμή.
1: Ναι.
0: Από φαντάζομαι από ανθρώπους που.
1: Τη έρευνα, τη δημοσιογραφική.
0: Ναι.
1: Ότι το ξυλόλιο έχει τέτοιο, πες του αυτό. Και τους λέει. Αυτός που σου στείλε το μήνυμα.
0: Ναι.
1: Αυτός που σου στείλε το μήνυμα δεν γνωρίζει ότι υπάρχει πρόβλημα. Εδώ βέβαια. Σε ποια άλλη χώρα σοβαρή ή σε ποια άλλη χώρα που θα, που θα υπήρχε στοιχειώδης κράτος δικαίου, ο κύριος Μπακαΐμης θα έκλεινε 15 Αύγουστο άντε
0: για να πάει για μπάνια.
1: Για να πάει για μπάνια, που τον διορίσαν τον κύριο Μπακαΐμη, τον βάλανε εκεί βιδωτό κανονικά. Και όλοι ξέρουμε πώς έχει γίνει η διαδικασία. Ενώ υπήρχε από το πόρισμα από το χημείο του κράτους ότι η ξυλόλιο ευρέθη τελικά. Πώς θα το κάνουμε?
0: Εδώ αφισβητούν το ίδιο το κράτος.
1: Δεν τους ενδιαφέρει, ρε Μπάμπη. Δεν τους ενδιαφέρει τι λέει το κράτος. Τους ενδιαφέρει μόνο ό,τι λέει το κράτος και μπορούν να το χειριστούν
0: υπέρ τους.
1: Αυτό τους ενδιαφέρει από κράτος. Οτιδήποτε άλλο, με τον Οδασάμ δεν είναι. Υπήρχε μεγαλύτερη ξεφτύλα και μεγαλύτερη γελιοποίηση ενός με τον Οδασάμ? Έβγαλε το πόλεμο, μετά τον πετάξαμε, μετά τον καταργήσαμε, μετά τον ξαναφέραμε, μετά βγάλαμε πόρισμα στο πόρισμα, κόντρα και τέτοιες ιστορίες. Και κάθονται τώρα κάποιοι και λένε ευθαρσώς, και δεν με ενδιαφέρει τι λένε σε μένα. Πραγματικά. Ούτε με ενδιαφέρει τι λένε στην κοινή γνώμη. Γιατί αυτά έχουν υποθεί σε διαφορετικές υποθέσεις, με διαφορετικούς πρωταγωνιστές, με πρωταγωνιστές κατά κόρον. Καλά, ρε, δεν τρέπεσαι. Έχεις γονείς. Έχεις γονείς οι οποίοι χάσαν ό,τι πιο πολύτιμο έχουν. Κράτησε δηλαδή ένα κράτος γιο μόνο για αυτούς. Και μετά ξανακάντω, ρε, μπουρδέλο. Μόνο για αυτούς. Δηλαδή φοβερό. Και βγαίνουν τώρα και ενίστανται κάποιοι και λένε πουλούσατε εσείς, λέει, ξυλόλια οι δημοσιογράφοι. Εσείς, λέει, τα πουλούσατε, λέει, και δεν ζητήσατε και συγγνώμη. Πρόσεξε. Δεν ζητήσατε συγγνώμη, γιατί λέγατε ψέμα. Το είχατε κατεβάσει.
0: Και σήμερα ο Πρωθυπουργός τους είπε να μην είσαστε τόσο πολύ αυτό, να κάνετε πιο μαλακά τα πράγματα, γιατί στο τέλος θα μας πάρουμε τις πέτρες.
1: Ναι, το Λεβεντόπεδο τη συνέντευξη, θυμάσαι τι είχε πει?
0: Λεβεντόπεδο, αρίστο.
1: Πάρ το μαγαζί και κλείστο.
0: Αυτό.
1: Ναι, θυμάσαι τι είχε πει το Λεβεντόπεδο που έκατσε μπροστά για να μην φάει τη σφαίρα, στο Λόλα.
0: Ναι, ήταν αφεντικό.
1: Ναι, τι είπε, τι είχε πει σε μια άλλη αποδοχή τη συνέντευξη? Ότι χρειάζονται μερικές φορές κάποιοι για να βγαίνουν μπροστά να λένε ορισμένα πράγματα που είναι πραγματικά, και ας μετά τους εγκαλεί ο Πρωθυπουργός.
0: Σωστά, ναι. Ο καλός και ο κακός αστυνομικός.
1: Ο καλός και ο κακός αστυνομικός. Και ας βγαίνει μετά, λέει ο Πρωθυπουργός, έστω και αν χρειάζεται μετά ο Πρωθυπουργός, λέει, να βγει για να τους εγκαλέσει. Κατάλαβες? Δηλαδή όλα γίνονται εντελώς στοιχεία και πώς να σου πω, ρε παιδί μου. Δηλαδή εσύ πιστεύεις ότι αυτοί που βγαίνουν και τα λένε αυτά από περιβάλλον με το οποίο συνομιλούν δεν παίρνουν αυτή την κατεύθυνση? Ότι έλα μωρέ, μας ρημάξαν το ότι όλοι πεινάνε, μας ρημάξαν ότι όλοι δεν έχουν να φάνε, και σου λέει θα βγω να κάνω, να το πω ακριβώς για να φανώ αρεστός σε αυτόν από τον οποίο θα κριθεί πού θα κατέβω και πώς θα κατέβω στις εκλογές.
0: Ωραία, πάμε.
1: Πολύ ωραία. Πού θες να πάμε τώρα?
0: Πάει λίγο το τραγούδι να ακουστεί.

0: Νομίζω ότι έχουμε αδικήσει τον Άδωνη αυτές τις μέρες.
1: Ναι, τον έχουμε αδικήσει πολύ τον Άδωνη για κανέναν άλλο λόγο, γιατί πήγε σε 5 μέρες σε 200 μέσα. Που είπε, σε 10 μέρες πόσα, και το ψάχναμε εδώ. Περίμενε. Όχι, δεν θέλω αυτό.
0: Έχουμε γραμμή.
1: Α, έχουμε γραμμή. Α, για πάμε για γραμμή.
2: Χαιρετώ τα παιδιά.
0: Καλώς
2: ήρθατε. Από Γερμανία.
0: Γεια σου, Μιχάλη.
1: Γεια σου, Μιχάλη.
2: Και τώρα από Ελλάδα, ένα χωριό ανάμεσα από Τρίκαλα και από Λάρισα.
1: Α, γυρίσαμε. Πολύ ωραία. Εξαιρετικά.
0: Έχεις μέρες εδώ.
2: Σάββατο 8, 12 μέρες. Α.
0: Δεν ήσουν δηλαδή στο μάτς να μας πεις.
1: Στο θρίαμβο.
2: Όχι, δεν ήμουνα.
1: Okay.
2: Γερμανία εννοείται. Όχι. Ήμουνα όμως στο δικαστήριο για τα Τέμπη.
0: Μάλιστα.
2: Τη Δευτέρα είχε αναβληθεί και ήμουνα χθες και σήμερα. Mm-hmm. Και γι' αυτό ας πούμε πήρα.
0: Καλά κάνεις.
2: Ναι, επειδή το έχετε σαν θέμα. Πόνωσα τελείωτος, έτσι.
0: Ναι.
2: Είναι η πρώτη φορά που πηγαίνω και δεν είχα ξαναπάει.
1: Έχετε κάποιον συγγενή που...
2: Όχι. Γνώρισα βέβαια τα παιδιά εκεί πέρα.
0: Πήγες για συμπαράσταση στους ανθρώπους, φαντάζομαι.
2: Συμπαράσταση, μπράβο. Και προς τη μήνα, ας πούμε, το δικαστήριο, τους μάρτυρες τώρα, συγγενείς θυμάτων, δεν τους διακόπτει κανένας όση ώρα και να καταθέτουν.
1: Αυτό έλειπε. Να φτάσουμε και σε αυτό.
2: Ναι. Ναι. Και με έναν δικηγόρο που μίλησα λίγο στο διάλειμμα. Εντάξει, αυτά είναι τώρα τα τυπικά, είναι της διαδικασίας. Η κανονική διαδικασία, όταν θα αρχίσουν οι μάρτυρες, οι δικοί, ας το πούμε, οι εμπειρογνώμονες, εκεί θα είναι και πιο ενδιαφέρον. Τώρα ακούς μόνο πόνο και θλίψη, ενώ αργότερα θα υπάρχουν...
1: Μιχάλη, πρέπει να γνωρίζουμε όμως κάτι, και καλά έκανες και το ανέφερες. Το μεγαλύτερο κομμάτι των εμπειρογνωμόνων εξ αντικειμένου είναι εκτός δίκης. Γιατί από τη στιγμή που δεν έχει μπει μέσα στη δικογραφία το ζήτημα της στρατόσφαιρας και του ξυλολίου, οι εμπειρογνώμονες δεν έχουν λόγο.
2: Δεν ξεκίνησε ακόμα αυτή η διαδικασία. Ένας μάρτυρας σήμερα δυσανασχέτησε, διαμαρτυρήθηκε. Γιατί οι κατηγορούμενοι δεν είναι παρόντες.
1: Ναι, το είπαμε κι εμείς.
2: Ναι, επειδή το είπατε πριν. Εντάξει, από μία μεριά τώρα η δίκη θα κρατήσει 2,5 με 3 χρόνια. Δεν ξέρω, γίνεται και από θέμα δουλειάς, ας πούμε. Ο νόμος το επιτρέπει δια το εκπροσώπου του, ας πούμε.
1: Εντάξει, είναι όμως και... είναι και ζήτημα σεβασμού απέναντι σε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι έχασαν ό,τι πιο πολύτιμο είχαν. Το θέμα θεωρώ της δουλειάς τους, προφανώς και διευθετείται, αν και δεν ξέρω και πόσοι από αυτούς έχουν παραμείνει στη δουλειά.
2: Μιχάλη, νομίζω ότι θα ήταν πολύ πιο τεταμένη η ατμόσφαιρα.
1: Άλλο αυτό. Σε αυτό μπορεί να έχεις δίκιο, Μιχάλη. Αυτό όμως είναι άλλο. Αυτό είναι κατεύθυνση.
2: Άκουγα σήμερα τον πατέρα από το παιδί, το Γεράσιμο, που ζει ακόμη.
1: Ναι. Το άκουγα κι εγώ.
2: Ναι. Οχ, Παναγιά μου. Σκέψου τώρα εκεί πέρα. Οχ. Δεν ήθελα να το σκέφτομαι. Δηλαδή, δεν ξέρω.
1: Ναι, είναι όντως πολύ.
2: Ίσως να είναι και καλύτερα, έτσι. Είναι, ναι. Και να βλέπεις. Εντάξει. Ναι.
1: Τον υπεύθυνο για αυτό που τραβάει το παιδί σου.
2: Ακριβώς. Είναι. Δεν ξέρω πόσοι θα το αντέχανε πραγματικά.
0: Είναι δύσκολο, πολύ δύσκολο.
1: Πάρα πολύ δύσκολο.
0: Αυτό που θα ήθελα να σας ρωτήσω, η κοινή γνώμη εκεί στους Έλληνες της Γερμανίας, τι έλεγε για όλα αυτά?
2: Πότε?
0: Το Σόι ήσασταν στην Γερμανία.
2: Ναι, τι εννοείς?
0: Για το θέμα των τεμπών.
2: Μα καμία σχέση. Η κοινή γνώμη της Γερμανίας τι να πει δηλαδή?
0: Μεταξύ των Ελλήνων. Μεταξύ των Ελλήνων.
2: Εντάξει, τα τυπικά αυτά. mm-hmm. Δεν λέγονται στο ραδιόφωνο το τι κράτος είμαστε, ας πούμε, και αυτά δεν
1: είναι.
2: Ναι,
1: μάλιστα. Ναι. Το έχουν ζήσει και αυτοί.
2: Ναι. Το ατύχημα, ήμουν ακόμη Γερμανία τότε όταν έγινε το ατύχημα το, και έγινε εφόσον, ας πούμε, η δουλειά είχε κοπάσει και παρακολουθούσαμε σχεδόν όλη τη νύχτα, ας πούμε, ζωντανά. Mm-hmm. Ξέρεις, επειδή έτυχε, ας πούμε, εδώ στον τόπο της καταγωγής μας, σε αγγίζει πιο πολύ το αν γινόταν, ας πούμε, Καλαμάτα ή Ρόδο. Mm-hmm. Ναι, έχεις και την αγωνία ότι μπορεί να είναι και κάποιος δικός σου
1: μέσα. Σωστά,
0: σωστά.
1: Κάποιος από τους εκείνους. Ναι. Ναι.
2: Ναι.
0: Άρα
2: ναι.
0: Μου λες, μόνο μεταξύ των Ελλήνων η κοινή γνώμη είχε παρακολουθούσε και τα λοιπά. Οι Γερμανοί δεν έδιναν βάση στην όμως.
2: Όχι μόνο, εντάξει, συμβαίνουν αυτά, λένε οι Γερμανοί, ας πούμε, ο Γερμανός έχει μια άλλη παιδεία. Εμπιστεύεται, ας πούμε, το κράτος.
0: Ναι.
2: Είπε και αυτοί, έχουμε και εμείς εδώ πέρα ατυχήματα στα τρένα, ας πούμε, τυχαίνουν. Όταν σαν Έλληνας, ας πούμε, πηγαίνεις λίγο το σκεπτικό, λίγο πονηριά, λίγο συνωμοσία, βλέπεις το Γερμανό, έλα μωρέ, έρχεσαι από ένα κράτος με διαφθορά, γι' αυτό σκέφτεσαι έτσι. Δεν είναι έτσι γενικά τα πράγματα.
1: Ναι.
2: Είναι κουβέντες του Γερμανού τώρα αυτές.
1: Ναι, εντάξει, ο Γερμανός έχει μια άλλη οπτική, ναι. Έχει μια άλλη αντίληψη, ναι. Το καταλαβαίνω. Πάντως, ατύχημα δεν ήταν. Δυστύχημα ήταν σίγουρα, γιατί όταν έχουμε νεκρούς μιλάμε για δυστύχημα.
0: Για μένα είναι φόνος.
1: Ναι, και
0: για μένα είναι φόνος.
1: Ναι, και από εκεί και
0: 20
1: πέρα...
0: λεπτά, δύο τρένα, στην ίδια γραμμή, το ένα απέναντι στο άλλο, είναι φόνος.
1: Είναι έγκλημα.
0: Είναι έγκλημα.
1: Και για μένα.
2: Εγώ δεν ξέρω, δεν θέλω να διαφωνήσω. Δεν κερδίζουμε τίποτα με το να τσακωνόμαστε, να... Ας πούμε τον πιο υψηλά ιστάμενο, τον Υπουργό Μεταφορών, τον κύριο Καραμαλή.
0: Ναι.
2: Να τον βάλουμε φυλακή. Να τον βάλουμε φυλακή. Θα αλλάξει τίποτα στην καθημερινότητά μας.
1: Στην καθημερινότητά μας δεν ξέρω αν θα αλλάξει, αλλά ότι...
2: Αυτό, Μιχάλη Σελιακό, αυτό πρέπει... και συγγνώμη.
1: Ναι, ναι.
2: Ναι. Σκεφτόμουν σήμερα μέσα στο δικαστήριο, όταν άκουγα τους γονείς, ας πούμε, συζύγους, μάνες, και από την Αθηνούλα καταθέσαμε σήμερα. Τι πρέπει να γίνει για να αισθανθούν αυτοί οι άνθρωποι δικαιωμένοι? Εγώ δεν έβρισκα
0: να πάνε φυλακή αυτοί,
1: καταρχήν να λάμψει
0: φυλακή
1: αλήθεια.
0: Και να λάμψει αλήθεια, και όποιος φταίει να πάνε φυλακή.
1: Ναι, ανεξάρτητα αν αυτό δεν θα καλυτερεύσει την καθημερινότητά μας, αλλά θα καλυτερεύσει.
2: Ακριβώς.
1: Σίγουρα θα βοηθήσει σίγουρα στη δημιουργία ενός πραγματικού κράτους δικαίου. Αλλιώς, αν το λέμε κάθε φορά, Μιχάλη, αυτό,
2: για κάθε...
1: Καταλαβαίνεις πώς το λέω. Αν το λέμε κάθε φορά, για κάθε περίπτωση...
0: Προχθές ήταν το Μάτι, εχθές ήταν τα Τέμπη.
1: Αύριο δεν ξέρουμε τι είναι.
0: Σήμερα είναι τα μισά ιατρία που δουλεύουν, είναι μπουρδέλα. Μισό λεπτό, ρε φίλε.
1: Το κέντρο της Αθήνας τεινάχθηκε.
0: Σίγουρα θα καλυτερεύσει η ζωή μας αν όλα αυτά τα μπουρδέλα βάλουν τουλάχιστον ταμπέλα και να λένε ότι είναι μπουρδέλα.
2: Οκ. Σας είπα, δεν θα διαφωνήσουμε. Εγώ έπιασα τον εαυτό μου, επειδή δεν έβρισκα με ποιο τρόπο θα δικαιωθούν αυτοί οι άνθρωποι, έπιασα τον εαυτό μου να προσεύχομαι.
1: Ναι, και είναι πολύ λογικό, Μιχάλη, γιατί στη χώρα που ζούμε, αυτό σκεφτόμαστε όλοι. Ναι. Ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν θα δικαιωθούν. Ναι. Άρα τι γίνεται. Ναι. Και μας κάνει να σκεφτόμαστε στρεβλά για το στρεβλό. Δηλαδή διορθώνουμε το λάθος με λάθος. Αυτό κάνουμε. Αν τυναζόταν δηλαδή προχθές ένα μεγαλύτερο κομμάτι της Αθήνας και δεν είχαμε έξι είχαμε. Okay, είχαμε έναν άλλο νούμερο, απευθέω, προς Θεού, ποτέ να μην γίνει. Πάλι τα ίδια θα λέγαμε. Άντε, και αν βάλουμε μέσα το Λεάνι, ο οποίος κτλ. Τι θα γινόταν? Δεν πάει όμως έτσι. Δεν πάει έτσι.
2: Να πω ότι έπιασα τον εαυτό μου να εύχομαι αυτοί οι άνθρωποι όσο το δυνατόν πιο σύντομα να μπορούν να κοιμούνται ήσυχοι.
1: Σωστό.
2: Και όσο γιατί.
0: Ένας τρόπος υπάρχει να κοιμούνται ήσυχοι, να δικαιωθούν.
1: Ναι, βέβαια.
0: Δεν υπάρχει άλλος.
2: Ναι, δεν ξέρω αν εννοούμε την ίδια δικαίωση, Μπάμπη.
0: Μα μία είναι η δικαίωση.
1: Να αποκαλυφθούν οι ένοχοι.
0: Μία είναι η δικαίωση. Μία είναι η δικαίωση. Να αποκαλυφθούν όλα. Ξεκάθαρα και όμορφα και ωραία. Ξεκάθαρα.
2: Αν πάμε, ας πούμε, σε θέσεις που έχουν πολιτική ευθύνη. Mm. Ας πούμε, στην πιο παλιά τώρα που θυμάμαι εγώ, πρόσφατη πιο παλιά, τις πλημμύρες στη Μάνδρα.
1: Ναι.
2: Ήταν η κυρία Δούρου, νομίζω.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, το να βάλουμε την κυρία Δούρου φυλακή για οποιασδήποτε ευθύνη.
0: Αν φταίει, γιατί όχι. Αν φταίει, γιατί όχι.
2: Λέω εγώ απλά την άποψή μου.
0: Δεν είναι, ρε φίλε, μισό λεπτό. Αν φταίει η κυρία Δούρου να πάει φυλακή. Αν φταίει ο κύριος Καραμαλής να πάει φυλακή. Αν φταίω εγώ να πάω φυλακή. Όποιος φταίει, τι πάει να πει, η δικαιοσύνη είναι μία. Δεν είναι 101. Και αν αρχίζουμε να συνηθίζουμε ότι άλλη δικαιοσύνη για την κυρία Δούρου, άλλη δικαιοσύνη για τον Μπάμπη και άλλη δικαιοσύνη για τον Καραμαλή και τον οποιονδήποτε, θα μάθουμε λοιπόν ότι θα βολευτούμε με όποια δικαιοσύνη μας προσφέρουν. Όχι, ρε φίλε.
2: Εγώ δεν μίλησα για δικαιοσύνη.
0: Αδελφέ μου, δύο τρένα, 20 λεπτά, το ένα απέναντι από το άλλο και δεν μπορούσε να τα σταματήσει κανένας. Κανένας! Okay. Κάποιος φταίει γι' αυτό! Okay. Δεν φταίω, πώς το λένε εγώ.
1: Και μια σύμβαση που πέντε.
0: Και μια σύμβαση okay. την οποία τη φάγανε οι αγοραστοί και οι υπόλοιποι με τεράστια εκατομμύρια. Τη φάγανε και αντί να φτιάξουν την. Πώς τη λέγανε την.
1: Τη γραμμή.
0: Τη γραμμή.
2: 717.
0: Την 717 τη φάγανε, την κάνανε τσίχλες, σοκολάτες, Φεράρι και. Πώς τα λένε.
1: Πασατέμπια. Μια χαρά.
2: Okay.
1: Να σε καλά, Μιχάλη μας.
0: Μια χαρά.
1: Να σε καλά, καλό ξημέρωμα.
3: Ναι, ναι, Ρόδες 2005.

0: Έλα, αγόρι μου, να σε πάω στα πολύ ωραία. Να σε πάω σε άλλη σφαίρα.
1: Πήγαινε με, πήγαινε με.
0: Πω, τι έχω τώρα.
1: Κάνε με βαρκάδα.
0: Τώρα θα καταλάβεις γιατί πασχίζει ο κύριος Άδωνης το άλλο αναρριχόμενο, την Μπουκαβίλια. Δεξιά έχει τον Κισό.
1: Ο αδιευκρίνιστος.
0: Ο αδιευκρίνιστος έχει δεξιά του δύο αναρριχόμενα στις συνεντεύξεις τώρα που βγαίνει. Το ένα αναρριχόμενο είναι ο Κισός, ο κύριος Πατούλης.
1: Πατούλης και απ' την άλλη Παγώνη.
0: Η Μπουκαβίλια, ναι, η κυρία Παγώνη. Την οποία επειδή δεν μπόρεσε να βγει πρόεδρος των νοσοκομειακών γιατρών, την έφαγε εκεί. Μπαμ. Τώρα προσπαθούμε κάπου να τη βολέψουμε γιατί μέχρι τώρα.
1: Θα ήθελα να σε παρακαλέσω να αλλάξεις φυτά.
0: Να αλλάξω φυτά.
1: Ναι.
0: Ωραία, θα κοιτάξω. Ναι, αλλά πρέπει να αλλάξω και χώμα. Κατάλαβες, και να αλλάξω και το στήριγμα, αρέσει.
1: Προχώρα.
0: Λοιπόν, γιατί όσο ήταν η κυρία Παγώνη, τα κρατούσαμε τόσο, δεν βγαίνανε οι γιατροί έξω να κάνουν διαμαρτυρίες, να μιλάνε για τις ελλείψεις, να μιλάνε για τα κενά. Τώρα που τη χάσαμε, βγήκανε μπροστά, έχουμε άλλο σκηνικό. Και πρέπει κάπου να τη βάλουμε. Και τη βάλαμε στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, διαβοής, έτσι δεν έχει εκλεγεί. Μέχρι να ξαναγίνουν οι εκλογές, γιατί εμείς θέλουμε όποτε θέλουμε, σταματάμε τις εκλογές και όποτε γουστάρουμε κάνουμε εκλογές, όποτε δεν γουστάρουμε δεν κάνουμε εκλογές. Άκου τώρα ο κύριος Χιώτης στον Αντένα τι βρήκε για τη γιατρό, γιατί γιατρό αυτή είναι, η οποία είναι μέσα, και πως είχε παραπεμφθεί στον Ιατρικό Σύλλογο και την απόφαση του Ιατρικού Συλλόγου. Και ακούστε και πώς το εξηγεί η κυρία Παγώνη για να γίνει όλο μας κατανοητός. 3-2-1 να φύγει ο πύραυλος.
2: Η κυρία Γάκα.
3: Μάλιστα.
2: Παραπέμφθηκε στο Πειθαρχικό Συμβούλιο το 2014.
3: Μάλιστα.
2: Ότι είχε αναλάβει να θεραπεύσει ένα μικρό παιδί. Ο πατέρας του παιδιού κατάλαβε ότι δεν πάει καλά. Έκανε καταγγελία στον Ιατρικό Σύλλογο της Αθήνας. Εκλήθη το Πειθαρχικό Συμβούλιο να εξετάσει την υπόθεση. Επιβεβαίωσε τις καταγγελίες κατά της κυρίας Γάκα και το 2018, πρόσεξε, 4 χρόνια μετά, της επέβαλε την αυστηρή ποινή της επίπληξης.
3: Της επίπληξης.
4: Δικάστηκε το 2018, το ξέρω αυτό το περιστατικό, με ποινή επίπληξης.
5: Θα σε κάνω απόψε.
3: Τι σημαίνει επίπληξη, μην το ξανακάνεις, ας πούμε. Τι σημαίνει επίπληξη.
2: Πρόσεχε ρε παιδί μου, τι
4: κάνεις. Συστήνει την προσοχή ότι δεν πρέπει να επαναλάβει αυτό που έκανε. Τι δεν πρέπει να επαναλάβει αυτό που έκανε.
5: Θα σε κάνω απόψε.
0: Πες μου τώρα, μετά από αυτή τη δυναμική παρέμβαση της κυρίας Παγώνη, δεν αξίζει η κυρία Παγώνη να είναι πρόεδρος του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου?
1: Εννοείται ρε φίλε, τι, ο καθένας εκεί που ετάχθη.
0: Ε?
1: Σωστός.
0: Επίπληξη.
1: Επίπληξη.
0: Την κυρία, ο άλλος κατάλαβε τι είχε γίνει, πήγε, έκανε την καταγγελία, πλήρωσε προφανώς και το παράδειγμα.
1: Εδώ έχουν βρει τώρα, δεν ξέρω εγώ πόσα ιατρία στη Θεσσαλονίκη, νοσοκομεία.
0: Έχει λειτουργήσει το τέτοιο όμως, πες το αυτό, η εφαρμογάρα που έχουμε βάλει.
1: Ναι, λειτουργήσε. Δεν μπορούσε να λειτουργεί πριν 6 μήνες.
0: Πρώτον, δεν ξέραμε σε ποιον θα δώσουμε τη δουλειά, και από την άλλη μεριά, εντάξει, και αυτοί τώρα να πούμε οι άνθρωποι να με δουλέψουν λίγο. Μέχρι να τους πάρουν χαμπάρι.
1: Τα είχαμε γλιτώσει μερικούς όμως.
0: Ναι. Γιατί και σε αυτές τις περιπτώσεις κάποιος βγαίνει μπροστά για να μην φάει τη σφαίρα.
1: Τα αφεντικό.
0: Ναι, και οι υπόλοιποι, κατάλαβες. Όλο έτσι λειτουργεί, ρε. Πάντα κάποιος βγαίνει. Αλλά εμείς είμαστε λαλάκες που τρώμε μόνο εμείς τη σφαίρα. Δηλαδή δεν έχουμε κανένα βγει μπροστά. Σκέψου τώρα να γινόταν με το παιδάκι, να γινόταν κάτι στραβό. Θα είχαμε άλλα. Και κάναν και 4 χρόνια για να βγάλουν αυτή την απόφαση. Σου λέει θα είμαστε σκληροί, αλλά να το αφήσουμε λίγο να οριμάσει. Κατάλαβες, μην τη φάει τη σκληράδα κατευθείαν με τοπική έξω από τη Λαμία. Της το πάμε σιγά σιγά. Και της κάνανε επίπληξη. Ε?
1: Ναι, δεν ξέρω τι γίνεται εδώ πέρα. Τώρα βλέπω ότι έχουν έρθει μηνύματα.
0: Τι?
1: Έχω πάθει λαλάμα αυτό εδώ το μαραφέτη που μου κουνάει.
0: Ναι, γιατί έλεγα εγώ. Τι έπαθες τώρα?
1: Τίποτα, προχώρασε.
0: Λοιπόν, να μείνουμε σε αυτό το πολύ ωραίο περιβάλλον, το οποίο είναι το περιβάλλον του εσύ, εμείς, εσείς και εσύ. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Κοκορέ, ο οποίος είναι από το Αίγιο. Θα σας δώσουμε και περισσότερες πληροφορίες. Στο Αίγιο, λέει, δεν έχουν γιατρούς, το πιστεύεις εσύ?
1: Όχι. Είναι τέτοιο, πώς το λένε. Είναι προπαγάνδα.
0: Προβοκάτορας.
1: Ναι.
0: Ναι. Λοιπόν, πάμε να τον ακούσουμε.
6: Κύριος Κοκορές είναι διευθύντης χειρουργικής κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Αιγαίου. Καλησπέρα, γιατρέ, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Να ακούσουμε παρακαλώ πάρα πολύ την Έλεη Ευσεντίου να μας δώσει το ρεπορτάζ για να ακούσουμε μετά τον κύριο Κοκορέ.
7: Στα κέντρα υγείας και συγκεκριμένα η παθολογική και η χειρουργική κλινική Αιγίου, αφού δεν έχουν προσωπικό. Δεν υπάρχουν γιατροί για να χειρουργήσουν.
8: Το εσύ σήμερα είναι τρεις φορές καλύτερο του παρελθόν.
9: Άρα δεν καταρρύεται.
8: Τρεις φορές καλύτερο είναι.
7: Και οι άνθρωποι ζητάνε βοήθεια, ζητάνε στελέχωση και να υπάρξει μόνιμο προσωπικό στο παθολογική και χειρουργική κλινική του νοσοκομείου Αιγίου.
8: Έχουμε γρηγορότερα ψηφιακά συστήματα, ναι. Περισσότερους γιατρούς, περισσότερους νοσηλευτές, κάνουμε περισσότερα χειρουργία, έχουμε μικρότερες αναμονές.
10: Κύριε Κοκορέ, τι συμβαίνει
6: αυτό,
10: ακριβώς?
6: Αυτό είναι το ρεπορτάζ που μας τράβηξε την προσοχή.
11: Αυτό που βιώνουμε εμείς στο Αίγιο αυτή τη στιγμή είναι αυτό που βιώνουν όλα τα δευτεροβάθμια νοσοκομεία της χώρας. Δηλαδή θα μου επιτρέψετε να χρησιμοποιήσω αυτό το βήμα για να εκφράσω το πρόβλημα που υπάρχει όχι μόνο σε εμάς. Εμάς είναι πολλά χρόνια αυτό το πρόβλημα, αλλά άμα κάνετε ένα ρεπορτάζ για το 82 περίπου τις 100 των νοσοκομείων της Ελλάδας που είναι δευτεροβάθμια, μιλάω για τα περιφερειακά νοσοκομεία, για τα νομαρχιακά νοσοκομεία, για τα, και εννοείται και για τα νοσοκομεία στις απομακρυσμένες περιοχές.
10: Στην περιοχή σας όμως τώρα που ξέρετε και πώς είναι η κατάσταση ακριβώς.
11: Σε εμάς υπάρχει το εξής πρόβλημα. Και εμείς και η παθολογική κλινική, αντί να είμαστε πλήρεις, είμαστε λιγότεροι. Δηλαδή εμείς κανονικά θα πρέπει να είμαστε 5 ειδικευμένοι γιατροί, είμαστε 3.
8: Οι ελλείψεις του ΕΣΥ είναι λιγότερες παρά ποτέ.
11: Η παθολογική κλινική θα πρέπει να είναι 5 γιατροί, με το νέο κανονισμό θα πρέπει να είναι 6 γιατροί. Ήτανε 3, μείνανε 2, διότι ο ένας τραυματίστηκε.
8: Δεν είναι αυτή η πρόοδος.
9: Okay.
11: Είναι δηλαδή ασθενείς και μάλιστα τις τελευταίες μέρες.
10: Αυτό τι σημαίνει για τους ασθενείς και πρακτικά. Θέλετε να μας δώσετε να καταλάβουμε. Δηλαδή, προφανώς δεν μπορείτε, δεν μπορούν να υποβληθούν στα χειρουργεία. Θέλετε λίγο να μας δώσετε, ναι, να μιλήσουμε λίγο και με αριθμούς. Πόσοι άνθρωποι είναι σε αναμονή, για πόσο χρονικό διάστημα.
11: Τη στιγμή που εμείς, όσον αφορά τη χειρουργική κλινική, μείναμε 3, προτείναμε, υπήρξαν κάποιες προτάσεις για το πώς μπορεί να λειτουργήσει η κλινική πλέον στη διοίκηση και επιλέχθηκε η λύση, σε εισαγωγικά λύση, να καλυφθεί πλήρως η εφημερία και να μην μπορεί να εκτελεστεί πλήρως το τακτικό πρόγραμμα, διότι δεν μπορούν να γίνουν και τα 2 με 3 γιατρούς.
8: Αντί να πούνε μπράβο στον υπουργό που διαφημίζει το εσύ και πόσο καλά δούλεψε το ΕΚΑ, πόσο καλά δούλεψε το κέντρο υγείας, πόσο καλά δούλεψε η Νίκαια.
9: Περιμένετε, μπράβο.
11: Με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή, με πρόχειρους υπολογισμούς που έχω, η αναμονή των ασθενών που βρίσκονται στη λίστα είναι πάνω από 100.
8: Έχουμε μείωση σχεδόν 70% σε αναμονές.
6: Τι είπατε?
11: Και αυτό που σας λέω, πάνω από 100.
6: Πιθανότατα να είναι στο Αίγιο αυτή τη στιγμή πρέπει να μπουν στο χειρουργείο, είναι στην αναμονή.
8: Ναι, έχουμε το καλύτερο εσύ όλων των εποχών.
0: Δύο ερωτήσεις έχω.
1: Σιγά την πόλη ρε φίλε.
0: Πρώτον.
1: Σιγά την πόλη τώρα.
0: Ναι. Και αμφιβάλλω 10 ερωτήσεις που πέφτει το Αίγιο, οι 9 δεν θα ξέρουν.
1: Να.
0: Και ο ένας που θα ξέρει σίγουρα ή έχει παντρευτεί, έχει πάρει γυναίκα από το Αίγιο, ή ήταν η μάνα του, ο πατέρας του από εκεί.
1: Ή πήγε μικρό στο διακοφτό.
0: Εγώ έχω να κάνω 2 ερωτήσεις που μπορείς να μου τις απαντήσεις μόνο εσύ.
1: Να.
0: Ένα. Ολόκληρη υπηρεσία, ένα μπλάνκο δεν έχουμε?
1: Ρε φίλε, ξέρεις κάτι.
0: Ρωτάω. Ένα μπλάνκο δεν έχουμε.
1: Τα έχετε βάλει με τον Άδωνη επειδή σας τα λέει.
0: Ναι. Αυτό είναι άλλο. Εγώ ρωτάω, ένα μπλάνκο δεν μπορούμε να έχουμε?
1: Όχι.
0: Λίγο έτσι, να ξύσουμε το ένα, να μείνουν 10.
1: Μουτζούρωσε με το στυλό.
0: Να το κάνουμε ένα μπλάνκο. Για να μην το κάνω όλο και φύγει.
1: Πρέπει να πάρουμε,
0: και 100 γίνει
1: πρέπει
0: zero.
1: Να πάρουμε υλικά αντί για γιατρούς. Εμείς προτιμάμε να πάρουμε γιατρούς.
0: Τι πρέπει να πάρουμε?
1: Γιατρούς.
0: Από πού ρε?
1: Από το ράφι.
0: Το άλλο μετά να ρωτήσω, το οποίο δεν το έχει απαντήσει κανένας και απορώ με την ευστροφία που διακρίνει τον Άδωνη Γεωργιάδη, πώς δεν έχει θέσει αυτό το ερώτημα. Να το θέσω.
1: Για πες.
0: Γιατί να πάρουμε μόνιμο προσωπικό? Έχουμε μόνιμους ασθενείς. Ε?
1: Αυτό είναι μια ωραία.
0: Α, τι φάγατε τώρα.
1: Μια
0: α,
1: ωραία.
0: Γεια.
1: Έχει 100 στο Αίγιο. Δηλαδή στην Αθήνα πόσους έχει?
0: Στην Αθήνα.
1: Με.
0: Στην Αθήνα τους ξεπαστρεύουμε. Δεν τους αφήνουμε να γίνουν 100. Στρώμε. Το άλλο το άκουσε στην κλινική. Πιάσανε λίγη την κλινική, αυτή η οποία ήταν στη Θεσσαλονίκη, η οποία ήταν τάχα μου για, για τον καρκίνο. Είχαν διαγνώσει κάποιους ότι έχουν καρκίνο, ενώ οι άνθρωποι δεν είχαν.
1: Δεν είχαν.
0: Και τι βρήκαν?
1: Τους κάνανε και χημειοθεραπεία.
0: Τους κάνανε και χημειοθεραπεία. Και τι βρήκαν τα τσακάλια αυτή του, αυτό, του Medicare, τώρα πώς το έχουν βγάλει? Λέει, θα πάτε μέσα. Λέει, γιατί? Γιατί δεν έχετε μεθ.
1: Δεν έχουν μεθ.
0: Δεν έχουν εντατική. Ναι, μονάδα. Εντατική. Ναι.
1: Εν τω μεταξύ, οι καταγγελίες αυτούς.
0: Και σου λέει αυτός. Είναι... Για εντατική, ρε παιδιά, μην τους ξαπαστάρουμε πιο μπροστά. Γιατί δεν τρέχουν. Τα χάτουγα γρήγορα ήμασταν. Σιγά-σιγά περιμένουμε να πάμε στη μεθ. Πιο μπροστά, μην τους καταφέρνουμε.
1: Εν τω μεταξύ, αυτές οι κλινικές έχουν σωρία καταγγελιών εδώ και χρόνια.
0: Από το 2014.
1: Ναι.
0: Από το 2014 εγώ.
1: Τι είναι το 2014, ρε φίλε.
0: Ε?
1: Τι είναι το 2014.
0: Ε, τι είναι το
1: 12 χρόνια.
0: Ναι. 12 χρόνια μόνο. Τι είναι το 12?
1: Σημαίνει ότι και οι προηγούμενοι κάνανε την ίδια
0: λοβιτούρα.
1: Ναι.
0: Ναι, εντάξει.
1: Για να τα, λέμε, τα... Για να τα λέμε όλα, έτσι.
0: Ναι, βέβαια. Απλώς
1: δεν φταίνε μόνο οι τωρινοί, φταίνε και οι προηγούμενοι.
0: Μόνο που οι τωρινοί εμείς πήραμε και το κάναμε πολλαπλασιαστή.
1: Εντάξει.
0: Γιατί είδαμε ότι λειτουργούσε το θέμα και βγήκαμε και με αυτό.
1: Ναι.
0: Αυτά τα λέμε εμείς. Έχει περάσει ποτέ από το μυαλό σου τι λένε στην Νορβηγία και μάλιστα μια κυρία?
1: Νορβηγία, πού πήγε το μυαλό σου, ρε?
0: Καλά. Μια κυρία.
1: Παίζουμε μπάλα με τους Νορβηγούς ή δεν είναι στον όμιλο?
0: Όχι, δεν είναι στον όμιλο μας. Σιγά μην ερχόντουσαν. Πλάκα κάνεις.
1: Για πάμε.
0: Τι κάνα. Τι λέει μια κυρία, άνευ, λοιπόν, δεν χρειάζεται κιόλας. Θεωρώ. Τι λέει στην Νορβηγία? Πάρ τον το δικό σου. Αδιευκρίνιστος, βγες.
9: Εδώ είναι μια κυρία.

0: είχε ανεβάσει ένα βίντεο. Ότι πήγε σε ένα γιατρό στην Νορβηγία την περίμενη εβδομάδα και του είπε: αυτό θα σου κάνω διάγνωση σε δύο μήνες. Και λέει: δεν γίνεται δύο μήνες, είναι πολύ αργά. Και τσίπα γιατρό πήγαινε στην Ελλάδα για πιο γρήγορα διάγνωση.
1: Από την Νορβηγία.
0: Ναι, άλφα. Το δείτε, δείτε, το δείτε. Αν θέλει, λέει πιο γρήγορη διάγνωση, πήγαινε στην Ελλάδα τσίπα ο Νορβηγό γιατρό.
2: Μεγάλο ανέκδοτο.
0: Και εδώ όλη μέρα ο Γεωργιάδης λέει: γκρεμίστηκε η ιδέα, δεν δουλεύει τίποτα. Τα έχουμε κάνει όλο καινούριο το μαξί. Έχω βαρθεί να κάνω εγγένεια.
1: Είπατε στην Καρδίτσα, υποσχεθήκατε βίντεο. Δεν είδα βίδεο από
0: δεν
1: Καρδίτσα.
0: Δεν Καρδίτσα ακόμα. Α, δεν πήγα Τρίκαλα.
1: Δίπλα είμαστε. 10 λεπτά είναι Τρίκαλα Καρδίτσα.
0: Θα πάω και Καρδίτσα.
1: Θα πάτε.
3: Το ότι ακολουθεί το ίδιο πρόγραμμα με τον Ιάκωβο σου λέει κάτι. Τρίκαλα Λάρισα, όλα ακριβώς το ίδιο με τον Ιάκου. Μία κυρία στη Νορβηγία, σε μία χώρα, βγήκε και έκανε αυτό. Δηλαδή, πόσα τέτοια μπορούμε να ζήσουμε στο TikTok αύριο. Δηλαδή, μιλάμε ότι να κλαίνουν υπερδικογορίλες στην ανάφη. Δηλαδή, ό,τι θέλεις κάνε. Και το παίρνουμε τώρα αυτό ο σοβαρός, ο γελοτοποιός, ο αδιευκρινίστος και το βάζει σαν είδηση. Και το λέει και ο άλλος κάποιος το λέει. Τι λέει, ρε μάγκα.
4: Τώρα με τις βενζίνες τι γίνεται?
1: Τι γίνεται με τις
4: βενζίνες? Θυμάστε ότι λέγαμε πριν μερικές μέρες ότι η βενζίνη θα πάει 2,25, θα τη φτηνίνουν 5
1: ευρώ. Ακριβώς, μέσα αυτά.
4: Και όταν τα συζητάγαμε αυτά, η βενζίνη ήταν στα 2 ευρώ. Τώρα είναι μονίμως στα 2,20.
1: Ναι. Περίμενε. Ναι. Μονίμως προσωρινά.
4: Μονίμως προσωρινά. Τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
1: Α, τώρα, αυτή τη στιγμή
4: όπως είμαστε με τα ρούχα. Δηλαδή, άμα σηκωθείς τώρα και πας στο βενζινάδικο, θα πληρώσεις 2,20.
1: Κάτω από 2,19 δεν βρίσκεις.
4: Όχι. 2,20 τουλάχιστον.
1: Ναι, 2,20 είναι και το.
4: Στην Αθήνα αυτό, έτσι. Γιατί άμα πας στη Ρόδο θα πληρώσει 2,40. 2,45.
1: Στην
4: Κρήτη δεν ξέρω πώς θα πληρώσει.
1: Στη Ρόζο κάνει αυτή τη στιγμή 40 χιλιάρικα ο Ζήπο.
4: Πας, αφήνεις το αυτοκίνητο στην Κρήτη,
1: ναι,
4: και λες, παιδιά, όταν.
1: Όταν θέλετε. Όποτε θέλετε, ναι, θα έρθω, ρε παιδί μου.
4: Κάποια στιγμή θα έρθω.
1: Ρωτάς κιόλας πότε είναι τα καζάνια με τις ρακές. Σου λένε τέλειο Οκτώβριο.
4: Φοβερά πράγματα, φοβερά. Φοβερά.
1: Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
4: Και γίνεται μεγάλη φασαρία πια με τα 1750 του Θεοδωρικάκου τα τρόφιμα που πέφτανε, που τώρα δεν έχει πέσει σχεδόν κανένα.
1: Καλά, να σου πω κάτι. Αυτό όμως και. Δηλαδή το λες και εσύ, ρε, εσύ μπαμπίε, σκέψου το, επειδή σε ξέρω τόσα χρόνια.
4: Η
1: δεν
4: φέτα από αύριο θα πάει 2,5 με 3 ευρώ επάνω. Η φέτα από αύριο.
1: Ναι. Ναι. Ξέρεις ποιο είναι το λάθος?
4: Ποιο?
1: Ότι βάζουν στα ψυγεία.
4: Ότι τρως φέτα.
1: Όχι. Αυτό είναι μετά. Mm. Ότι βάζουν στα ψυγεία. Βάλ τα ψηλά τα ψυγεία, ρε παιδί μου. Ανοίγει, άλλο να μην φτάνει. Να μην φτάνει. Λέει, δε τα δει, άλλο θα πέρασουν.
4: Είδα σήμερα ντομάτες 2,80.
1: Τι λέρε,
4: Βιάρα.
1: Πήρες ντομάτα?
4: Όχι.
1: Α, είπα.
4: Δεν πήρα. Α, την είδα όμως.
1: Α, την είδα. Υπάρχουν ντομάτες ακόμα, ε.
4: Υπάρχουν ντομάτες. Ναι. Ναι.
1: Εμένα με κυνηγούσε ένα γκούρι και μου λέγε πάρε με.
4: Έχουμε φτάσει λοιπόν να πληρώνουμε το αγκούρι με το κιλό.
1: Ναι, κλείνουμε με ιατρικό με τον φίλο σου, τον Παπα-Νικολάου από την Νίκαια.
4: Ωραία.
1: Πάμε για ένα ξεμπροστιασμά και να φύγουμε.
5: Για ένα πραγματάκι δεν έχει βγάλει. Μία λέξη. Μία λέξη 14 μήνες τώρα.
6: Για ποιο?
5: Για την υπογραφή του που έβαλε φαρδιά πλατιά στις 11 Αυγούστου του 2025,
6: ναι,
5: σε κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργείων Υγείας και Οικονομίας, ναι, που λέει ότι όλες αυτές οι υποδομές που πάει και κόβει τις κορδέλες γιατί ανακαινίστηκαν με δημόσιο χρήμα, το Ταμείο Ανάκαμψης είναι δημόσιο χρήμα, μην το ξεχνάμε, και γενικά όλες οι υποδομές των δημόσιων νοσοκομείων θα μπορούν να ενοικιάζονται σε ιδιώτες γιατρούς συνεργαζόμενους με ιδιώτες κλινικάρχες, να τις λειτουργούν με καθεστώς καθαρά ιδιωτικής κλινικής, αμοιβή από την τσέπη των ασθενών καθαρά ιδιωτικής κλινικής και ενοικιαστές να καταβάλουν στο κράτος το αντίτιμο της ενοικίασης.
0: Δηλαδή και άμα μετά από τους μήνες θα θέλω να δουλέψω ξανά και μετά ξανά να δουλέψω μετά από τη Βουλή.
5: Τον έχετε ακούσει ποτέ να λέει μια λέξη γι' αυτό?
6: Όχι, αλήθεια.
5: Όχι. Έτσι εξηγείται το ότι ανακαινίζω χτίρια με δημόσιο χρήμα του Ταμείου Ανάκαμψης, αλλά όμως συνειδητά.
6: Μάλιστα.
5: Προκαλώ υποστελέχωση.
0: Θα βαρεθείτε να με βλέπετε να γενιάζω. Κάθε μέρα θα γενιάζω.
5: Και να σας πω τα τελευταία νέα, να μην κουράζω.
6: Και με αυτό
5: γιατί
6: να
5: έχουμε καταιγίδες, ναι, έτσι. Χθες, νοσοκομείο Χανίων. Όλοι οι γιατροί της μονάδας εντατικής θεραπείας, όχι οι συνδικαλιστές, οι ίδιοι οι γιατροί της μονάδας εντατικής θεραπείας απειλούν ότι θα παραιτηθούν σύσσωμοι,
6: ναι,
5: εάν πάρει το Υπουργείο Υγείας αναισθησιολόγους από το νοσοκομείο Χανίων να τους στείλει αλλού για δεν κάνει προσλήψεις. Και δύο μέρες ακόμα νωρίτερα, όλοι οι γιατροί του νοσοκομείου Ρεθύμνου, όχι συνδικαλιστές, όλοι οι γιατροί με επικεφαλής τους επιστημονικούς υπεύθυνους των τμήματων, κατήγγυλαν την υποστελέχωση.
0: Το καλύτερο ζύο όλων των εποχών.
5: Και τελευταία κουβέντα. Τι έπρεπε να έχουν κάνει το πιο στοιχειώδες, να δείτε την αντίφαση. Γιατί οι άνθρωποι ασχολούνται με όλα αυτά και δεν ασχολούνται με τη δουλειά τους.
6: Ναι.
5: Οι κανονικοί γιατροί, οι ειδικευόμενοι μας που τελειώνουν η ειδικότητα, ναι, πρέπει να δώσουν εξετάσεις για απόκτηση τίτλου ειδικότητας. Ούτε τις εξετάσεις δεν μπορούν να τις διοργανώσουν. Τις πηγαίνουν από αναβολή σε αναβολή.
0: Αυτό δεν μπορεί να βγει, δεν τα ξέρουν όλα.
4: Καρά Στεφανή.
1: Εξαιρετικό εσύ έχουμε, ρε.
4: Ε, φοβερό.
1: Δεν μπορώ να φτιάξουν κι ένα εγώ.
4: Μπορείς.
1: Ναι.
4: Άμα πρέπει να συνεννοηθείς, μπορείς.
1: Δεν χρειάζεται, δεν συνεννοηθούμε.
4: Μπα.
1: Πάμε, κόβουμε κορδέλες.
4: Κορδέλες.
1: Ναι, φέρεσαι τις κορδέλες, θα πιάμε κόβουμε. Και εδώ κακώς που δεν κόψαμε.
4: Καρά Στεφανή. Είστε συντονισμένοι στο Mega News στους 104.6. Ακούσατε την κυρία Νατάσα Βαλιάνου στο τηλεφωνικό κέντρο. Ακούσατε την Νέρη Φαρδαμή στον ήχο, στο στίχο και στην ποιότητα.

0: και σήμερα. Μείνετε συντονισμένοι γιατί έρχεται το Καρά Στεφανή.
1: Είμαστε με πολλές αποκαλύψεις.
0: Με πάρα πολλά νέα και αρχαία και καινούργια.
1: Εμείς σας ευχόμαστε καλό ξημέρωμα. Τα λέμε αύριο, πάντα στην ίδια συχνότητα. Mega News στους 104 και 6. Bye bye.

Η ώρα είναι 2. Μέγα News 104,6.

Καλό ξημέρωμα, σε όλους. Καλό μήνα πρώτα απ' όλα. Καλό μήνα, ελπίζω τα μέτρα που ανακοινώθηκαν σήμερα να βοηθήσουν τον κόσμο, και μιλώ για τα καύσιμα, δεν μιλώ για κάτι άλλο, αλλά και για τις δόσεις, γιατί και οι δόσεις είναι κάτι που μπορούν να βοηθήσουν τον κόσμο, γιατί όπως καταλαβαίνετε στενάζει και πάρα πολύ. Λοιπόν,

Ερυφαλδαμή για την ακρίβεια, το Ορθόν. Τηλέφωνο επικοινωνίας 211-016-1046. Μηνύματα σε Viber και σε WhatsApp μπορείτε να στείλετε στο 6981-041-1046 ή meganews104,6. Αν θέλετε να στείλετε mail μπορείτε να γράψετε studio@meganews1046.gr. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά σήμερα και θα ήθελα να ξεκινήσουμε με αυτό που περιμένουν στην Κρήτη. Γιατί το λέω, είναι σε red code από την περιφέρεια Κρήτης. Έχει τεθεί σε κατάσταση κινητοποίησης και θα το πω πάλι, red code. Από χθες Τετάρτη ήταν, αλλά και σήμερα μέχρι και την Κυριακή, καθώς υπάρχει ένα έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που εκδόθηκε από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία και μετά τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, ο κίνδυνος εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων προβλέπεται πάρα πολύ υψηλός σε ολόκληρη την Κρήτη. Αρκεί να σας πω ότι θα παραμείνουν κλειστά σήμερα Πέμπτη τα σχολεία, όλα τα σχολεία στις περιφερειακές ενότητες Χανίων και Ερεθύμνου λόγω της κακοκαιρίας που αν δεν πλήττει θα πλήξει από τα ξημερώματα και μετά. Φαίνεται ότι τα φαινόμενα θα έχουν ιδιαίτερη ένταση με ισχυρές βροχές και καταιγίδες να επικεντρώνονται κυρίως στα δυτικά τμήματα του νησιού. Οι αποφάσεις ελήφθησαν προληπτικά πάντα εν ώψη των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων. Ουσιαστικά στα Χανιά, από το γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη ανακοινώθηκε ότι και εκεί ενδεχομένως να υπάρξει κάποιο κλείσιμο σχολείων. Θα το περιμένουν να δουν αν θα, πώς θα εξελιχθούν τα φαινόμενα. Ενώ υπάρχει και σύσταση προς τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους εξαιτίας της πιθανότητας ακραίων καιρικών φαινομένων. Ελπίζω να πάνε όλα καλά και αύριο που θα είμαστε εδώ και πάλι να πούμε ότι ευτυχώς δεν έγινε κάτι, αλλά πήραμε τα μέτρα μας. Και υπάρχουν πάντως και δημοτικά σχολεία και γυμνάσια και λύκεια που ενδεχομένως να μην λειτουργήσουν διαζώσεις και να γυρίσουμε πάλι στο τηλεργασία, ναι, όταν εργάζεται τηλεκπαίδευση. Σωστά, σωστά. Ευχαριστώ την κυρία Φαρδαμή.

Γίνανε πολλά μέσα στην ημέρα, γίνανε πολλά. Ακούσαμε τον καινούριο συνήγορο της 56χρονης γιατρού από το Κολωνάκι να αφήνει εχμές και γενικότερα να ενδεχομένως να μιλήσουν κάποια άλλη στιγμή που θα ξεκαθαρίσουν λίγο τα τοπία, και το τοπίο θα ξεκαθαριστεί ουσιαστικά με την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου. Να θυμίσουμε ότι τα 6 κινητά τηλέφωνα είναι του Γιώργου Μαζονάκη, των 2 γιατρών και των 3 νοσηλευτριών που βρίσκονταν μέσα στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου, και αυτό ίσως λύσει πάρα πολλά ερωτήματα, κυρίως για τον θάνατο, αλλά θα είναι πολύ ο καιρός που θα είναι τα κινητά που θα ελέγξουν το κινητό τηλέφωνο από 1η Ιουλίου έως την επόμενη μέρα, βέβαια 10 Σεπτέμβρη. Βέβαια έχουμε και ανακοινώσεις, κάποιες ανακοινώσεις που έγιναν από τους συνηγόρους του 58χρονου γιατρού, έχουμε ανακοινώσεις γενικότερες, έχουμε το βούλευμα και θα μιλήσουμε, εννοείται, θα μιλήσουμε και για τα μέτρα που ανακοινώθηκαν σήμερα. Είναι μια ελάφρυνση. Βέβαια οι πολίτες περίμεναν κάτι παραπάνω, γιατί από 2,23-24 που έχει πάει το λίτρο, που είναι στο πετρέλαιο κίνησης στο 2,10, δεν δίνει και πάρα πολλά, δεν δίνει βοήθεια. Στο πετρέλαιο θέρμανσης όμως κάτι δίνει, γιατί είχαν πει ότι μέχρι το 1,75 θα μπορέσουν να το κρατήσουν και μπορεί να το πάνε και στο 1,70. Θα το δούμε αυτό, θα τα δούμε όλα. Κάθε 10 μέρες, 15, θα μπορέσουν να μετρήσουν πώς πηγαίνουν τα συγκεκριμένα μέτρα, και θα μιλήσουμε και για συνταξιοδότηση. Είναι πολλοί αυτοί που σιγά σιγά αρχίζουν να γυρίζει στο μυαλό τους ότι μπορούν να βγουν στη σύνταξη πιο γρήγορα αγοράζοντας, πληρώνοντας ουσιαστικά τα ένσημά τους, και θα σας εξηγήσουμε τι και πώς. Και θα μιλήσουμε για την Κρήτη πάλι, γιατί έχουν γίνει απίστευτα πράγματα, παιδιά, απίστευτα πράγματα. Κυκλοφόρησε ένα βίντεο με έναν άνθρωπο ο οποίος άφηνε χαρτιά σε μπαρμπρίζ αυτοκινήτου και διέσυρε μία νεαρή γυναίκα. 2 άνθρωποι άφηναν αυτά τα χαρτιά στα μπαρμπρίζ αυτοκινήτου και μάλιστα έγραφαν επάνω τηλέφωνο, είχαν τη φωτογραφία και από κάτω έγραφαν μία λέξη που όλοι καταλαβαίνετε. Λοιπόν, κάτι ξέρουν παραπάνω οι αστυνομικοί, θα σας τα πω και αυτά κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Μείνετε μαζί μας μέχρι τις 6 το πρωί. Η Έρη Φαρδαμή στην επιμέλεια του ήχου και στην επιλογή της μουσικής. Ο Δημήτρης Καραστεφανής μαζί σας και περιμένει τα μηνύματά σας, εννοείται, για οτιδήποτε χρειάζεται να μας πείτε ή βλέπετε γύρω σας. Πολύ σημαντικό και αυτό.

0: Λοιπόν, στα 15 λεπτά ένα λίτρο αυξάνεται για το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου η επιδότηση στο ντίζελ κίνησης, ενώ η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης θα διατηρηθεί κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Τις παρεμβάσεις ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, η οποία πραγματοποιήθηκε χθες υπό την Προεδρία του. Δεν χρειάζεται άλλη μία εθνική κρίση μέσα στην παγκόσμια κρίση, ανέφερε, σημειώνοντας ότι οι παρεμβάσεις θα επανεξετάζονται ανά 15ήμερο ανάλογα με την πορεία των διεθνών συνθήκων. Η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης αυξάνεται από τα 10 στα 15 λεπτά ένα λίτρο στην Αντλία και θα εφαρμοστεί, όπως είπαμε, στο πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου. Η κυβέρνηση έχει ήδη κινηθεί τους προηγούμενους μήνες με παρεμβάσεις στην αγορά καυσίμων, συνδέοντας την ένταση της στήριξης με τις δημοσιονομικές δυνατότητες και την πορεία των διεθνών τιμών. Πάντως, ο Πρωθυπουργός περιέγραψε το διεθνές περιβάλλον ως αλυσιδωτή καταιγίδα που επηρεάζει όλες τις οικονομίες, επισημένοντας ότι τα μέτρα στήριξης θα πρέπει να κινούνται εντός των δημοσιονομικών αντοχών της χώρας. Το ρεπορτάζ που ακολουθεί για το δελτίο ειδήσεων του Μέγκα επιμελήθηκε ο Μάριος Κωνσταντίνιδης.
1: Πού είναι η επιδότηση?
2: Χάλια, δεν υπάρχει σωτηρία.
3: Θα καούμε εμείς, πια καύσιμα.
4: Σταγόνα στον ωκεανό της ακρίβειας μοιάζουν για τους καταναλωτές οι ανακοινώσεις για επιδοτήσεις στα καύσιμα. Και αυτές προς το παρόν μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου. Στο πετρέλαιο κίνησης η επιδότηση στην Αντλία αυξάνεται από 10 λεπτά σε 15 και με την έκπτωση των δηληστηρίων θα φτάσει τα 20 λεπτά το λίτρο. Η αμόλυβδη που αφορά και την πλειονότητα των διοκτητών οχημάτων μένει εκτός κρατικής επιδότησης με έκπτωση 10 λεπτά στο λίτρο, αλλά από τα δηληστήρια.
5: Πρόκειται στεπώς για μια αλυσιδωτή καταιγίδα η οποία χτυπά την πόρτα όλων των κρατών, δοκιμάζοντας ουσιαστικά τα όρια των χειρισμών τους. Θέλω να θυμίσω ότι και οι αντίστοιχες παρεμβάσεις που γίνονται στην Ευρώπη κινούνται σε αυτό το επίπεδο, ενδεχομένως και λίγο χαμηλότερες.
6: Ομολόγησε ότι απέτυχε και στο ζήτημα του ιδιωτικού χρέους, αλλά και στο ζήτημα του ελέγχου της τιμής των καυσίμων. Όμως ανακοίνωσε μία από τα ίδια. Δεν λύνει το πρόβλημα, αλλά παίζει καθυστερήσεις για να κερδίσει χρόνο.
7: Ψάχνουμε τρόπους να μην καταλανώνουμε. Να κινηθεί όποιος έχει χρήματα. Αλλιώς... Αυτό βλέπω. Αλλιώς μέσα μεταφοράς.
4: Τις επόμενες ημέρες οι καταναλωτές θα δουν μια διαφορά 5 λεπτών μόνο στο πετρέλαιο κίνησης, καθώς ήδη έτρεχαν επιδοτήσεις τόσο στην αμόλυβδη όσο και στο πετρέλαιο. Αυτό όμως εφόσον το επόμενο διάστημα δεν υπάρξουν νέες αυξήσεις στα καύσιμα.
8: 15 μέρες μετά δεν ξέρουμε πώς θα είναι. Μπορεί να πέσει, τιμή να ανέβει. Μην ξεχνάτε, έχουμε πόλεμο.
9: Ευτυχώς μένω κοντά στη δουλειά μου και δεν χρειάζεται να χρησιμοποιώ το αυτοκίνητό μου για να πηγαίνω.
4: Παρά την επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης, όπως λένε επαγγελματίες οδηγοί, η επιβίωσή τους κρέμεται σε τεντωμένο σκηνή.
10: Χθες πήγα στη Λάρισα, 220 ευρώ, έναντι 130-140 που είχα πέρσει.
11: Δεν μπορούμε να αντέξουμε άλλο για πολύ ακόμα.
4: Μία ημέρα πριν τη διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης θα ανακοινωθούν τα μέτρα της κυβέρνησης με στόχο η τιμή εκκίνησης να κρατηθεί κάτω από 1,75 ευρώ το λίτρο. Και όλα αυτά στη σκιά των δηλώσεων του Ευρωπαίου Επιτρόπου ότι το φετινό χειμώνα οι πολίτες ή θα πεινάσουν ή θα παγώσουν.
12: Τι θα σκεφτείς να βάλεις, τη μετζίνη, το φαΐ ή το πετρέλαιο? Αν βάλουμε πετρέλαιο δεν θα έχουμε να ψωνίσουμε σούπερ μάρκετ, φάρμακα, γιατρούς.
4: Η μη εξυπηρέτηση παλαιών οφειλών από νοικοκυριά και επιχειρήσεις σε συνδυασμό με την ενεργειακή κρίση ανάγκασε την κυβέρνηση να αυξήσει τις δόσεις από 72 σε 120 με ελάχιστο ποσό τα 30 ευρώ. Βασική προϋπόθεση να έχουν εξοφληθεί ή ενταχθεί σε ρύθμιση οι νεότερες οφειλές.
13: Τα πράγματα είναι δύσκολα.
4: Η κυβέρνηση, έστω και με καθυστέρηση, επιχειρεί να βάλει φρένο στην ασυδοσία των servicers με ακύρωση των αναγκαστικών μέτρων και πρόστιμο έως και 500.000 ευρώ αν παραβιάσουν τη συμφωνία.
14: Ο οποίος διαχειρίζεται αυτό το χρέος οφείλει να σέβεται τη συμφωνία, τον πολίτη και τον νόμο. Θέλουμε προστασία για τον συνεπή οφειλέτη και θέλουμε λογοδοσία για όποιον παραβιάζει τους κανόνες.
4: Από την πλευρά του, ο οφειλέτης θα πιστώνεται με 5 μηνιαίες δόσεις της αρχικής συμφωνίας χωρίς επιβάρυνση.

Όπως και να έχει, είναι όντως μία ανάσα για τους οφειλέτες αυτές οι 120 δόσεις για τα συσσωρευμένα χρέη που ήταν κόμπος για τους περισσότερους επιχειρηματίες αλλά και για τις περισσότερες οικογένειες για τη διεύρυνση του πλαισίου, δηλαδή μιλώ από 72 σε 120 δόσεις για τις παλαιές οφειλές. Δίνουν, όπως είπαμε, ανάσα διευκολύνοντας μία συνέχεια και μια συνέπεια και στην επιστροφή τους, βέβαια, ουσιαστικά σε αυτό που κάνουν στη δουλειά τους και να μπορέσουν να αγοράσουν, να πουλήσουν ή να μεταφέρουν. Είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά και ακόμα και αυτές οι 16 νέες παρεμβάσεις και τα 8 μέτρα που θα ισχύσουν για την προστασία των οφειλετών. Ελπίζω να τηρηθούν όλα και να βοηθηθούν, γιατί μην ξεχνάμε ότι στην Ελλάδα είμαστε, έτσι.

0: Αφού είμαστε στο πολιτικό περιβάλλον, να πούμε ότι είναι καταπέλτης το βούλευμα με το οποίο παραπέμφθηκαν στο εδόλιο του ειδικού δικαστηρίου οι 5 κατηγορούμενοι για το αποκαλούμενο μπάζωμα στο χώρο της τραγωδίας των Τεμπών. Οι αεροπαγίτες απορρίπτουν όλους τους υπερασπιστικούς ισχυρισμούς τους και επισημαίνουν την βλάβη που υπέστησαν οι οικογένειες των θυμάτων και οι τραυματίες εξαιτίας παραλήψεων των ενεργειών τους, έτσι. Μέσα σε 203 σελίδες οι αεροπαγίτες εξηγούν τους λόγους για τους οποίους έκριναν ότι ο Χρήστος Τριαντόπουλος και ο Κώστας Αγοραστός θα καθίσουν στο εδόλιο του ειδικού δικαστηρίου κατηγορούμενοι για παράβαση καθήκοντος. Η Σοφία Φασουλάκη επιμελήθηκε το ρεπορτάζ για το Δελτίο Ειδήσεων του Μέγκα.
1: Με ένα βούλευμα καταπέλτη, οι δικαστές του Συμβουλίου του Αριουπάγου βάζουν στο επίκεντρο του σκεπτικού της παραπομπής του Χρήστου Τριαντόπουλου, του Κώστα Αγοραστού και τριών ακόμα κατηγορουμένων τις εργασίες που πραγματοποιήθηκαν στο χώρο μετά τη σύγκρουση των δύο αμαξοστοιχειών, αναφέροντας ότι οι παρεμβάσεις στο χώρο επηρέασαν τη δυνατότητα των ανακριτικών αρχών να συλλέξουν και να αξιοποιήσουν κρίσιμα στοιχεία, την ώρα μάλιστα που η ποινική έρευνα βρισκόταν σε πρώιμο στάδιο και στο χώρο υπήρχαν αγνοούμενοι. Με αυτά τα δεδομένα, οι δικαστές εκτιμούν ότι
2: είχαν δε ως σκοπό, δυσχεραίνοντας τις έρευνες για τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων, να επέμβουν αθέμητα στην ενεξελίξη ανακριτική διαδικασία, από την οποία προέκυπταν ποινικές ευθύνες για συγκεκριμένα πρόσωπα με αφορμή το εν λόγω σιδηροδρομικό δυστύχημα, βιωτικό συμβάν, προς το σκοπό αφενός μεν βλάβης του κράτους και δι της λειτουργίας της δικαιοσύνης, αφετέρου δε προσπορισμού παράνομου ηθικού ωφέλους στους υπαίτιους των διερευνόμενων αδικημάτων.
3: Για μας δεν υπάρχει ικανοποίηση, παιδιά. Για μένα προσωπικά σας το έχω πει πάρα πολλές φορές. Δεν είναι μικρή ή μεγάλη ικανοποίηση. Θα πω ότι στο ηθικό κομμάτι έγινε ένα πάρα πολύ μεγάλο βήμα. Γιατί όπως σας είπα στην αρχή, αν μου λέγατε, θα σας έλεγα δεν περίμενα τέτοια απόφαση.
4: Τη στιγμή που τα παιδιά μας είχαν ακόμη την αναπνοή τους, όρμηξε με τις φαγάνες και τα άψυχα κορμιά τους τα έσυρε στα χωράφια.
1: Ειδικότερα για τον πρώην υφυπουργό, τον πρωθυπουργό Χρήστο Τριαντόπουλο, αν και όπως αναφέρεται είχε εντολή από το πρωθυπουργικό γραφείο να μεταβεί στο σημείο για να συντονίσει τις έρευνες, εν τούτης δεν απέτρεψε τις ενέργειες που έγιναν στο πεδίο, οι οποίες σύμφωνα με τους δικαστές εμπόδισαν τη δικαιοσύνη να προχωρήσει στο έργο της.
2: Η εκδηλωθήσα δε συμπεριφορά τους ήταν αντικειμενικά πρόσφορη να προκαλέσει βλάβη στη λειτουργία της δικαιοσύνης και να περιποιήσει το πιο πάνω όφελος, αφού σχεδιάστηκε και εκτελέστηκε από αυτούς με τέτοιο τρόπο, δια της επίστρωσης του εδάφους με χαλίκια και πίσα, που επέφερε αλλοιώσεις στον τόπο του δυστυχήματος εγκλήματος. Ικανές και πρόσφορες να δυσχεράνουν τις έρευνες και τη συλλογή ουσιωδών αποδεικτικών στοιχείων από τις ανακριτικές αρχές.
1: Την ίδια ώρα, μείζον θέμα παραμένει για την αντιπολίτευση η δήλωση του Γιώργου Φλωρίδη ότι όσοι μιλούν για μπάζωμα είναι για τα μπάζα, με τον ίδιο τον υπουργό να απαντά μέσω του Mega News 104,6 ότι εκείνη την περίοδο στόχος της αντιπολίτευσης ήταν να πέσει η κυβέρνηση.
5: Εμφανιζόταν μια συνωμοσία που υπηρετούνταν από την αντιπολίτευση ακόμα και με προτάσεις μορφής να πέσει η κυβέρνηση δηλαδή. Mm-hmm. Αυτό που δεν έχει χωνέψει ποτέ ο κύριος Τσίπρας, που κάνει ότι δεν καταλαβαίνει και οι άλλοι, είναι ότι δόθηκε μια μάχη στο πολιτικό επίπεδο προκειμένου να αποκαλυφθεί η συνωμοσία και η συνωμοσία αποκαλύφθηκε.
6: Μετά τη δήλωσή του ότι όποιος μιλάει για μπάζα είναι για τα μπάζα και την τελική παραπομπή του κυρίου Τριαντόπουλου, δεν μπορεί να παραμένει στη θέση του.
7: Όταν το δικαστικό συμβούλιο παραπέμπει την υπόθεση του μπαζώματος στη δικαιοσύνη, κατά τη γνώμη μας, δεν μπορεί να σταθεί στη θέση του αυτός ο υπουργός.
8: Η κυβέρνηση προσπάθησε και συνεχίζει να προσπαθεί να κρύψει τις τεράστιες ευθύνες της για όλη αυτή τη συγκάλυψη του εγκλήματος των Τεμπών, αλλά και για τη διαχρονική πολιτική της που έχει μετατρέψει το σιδηρόδρομο σε αυτή τη βόμβα την ορολογιακή.
9: Ο κρατικός έοδας μίλησε για ξυλόλια, το χημείο του κράτους μίλησε για ξυλόλια και ο πρωθυπουργός. Ας μας απαντήσουν λοιπόν αυτοί που μιλούν για ξυλόλια, από τι έγινε έκρηξη τελικά.
1: Σύμφωνα με κάποιες εκτιμήσεις, η δίκη των 5 στο ειδικό δικαστήριο θα ανοίξει την αυλαία της τον Δεκέμβριο.
0: Πάντως, παρά την ιδιότητά του, ο Υπουργός Δικαιοσύνης υπερασπίστηκε ουσιαστικά τον Χρήστο Τριαντόπουλο, δηλώνοντας ότι αποδείχθηκε ότι κανένα στοιχείο δεν χάθηκε και τίποτα δεν υπήρξε να συγκαλυφθεί. Διευκρίνησε δε ότι η παραπομπή του πρώην υφυπουργού παρά τον πρωθυπουργό αφορά αποκλειστικά την διαδικαστική τήρηση των πρωτοκόλων κατά την παρέμβαση στο χώρο του δυστυχήματος. Παράλληλα, υπενθύμισε ότι σε αντίστοιχα σιδηροδρομικά δυστυχήματα στο εξωτερικό, όπως ήταν αυτό που συνέβη και στην Ισπανία, δεν υπήρξαν παραιτήσεις ή ειδικά δικαστήρια. Επιπλέον, ο κ. Φλωρίδης επικαλέστηκε το πόρισμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, η οποία, όπως ανέφερε, εξέτασε το ενδεχόμενο μεταφοράς παράνομου φορτίου και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν υπήρξε τέτοιο ζήτημα, θέτοντας τη σχετική δικογραφία στο αρχείο στις αρχές Σεπτεμβρίου. Και μάλιστα, κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο Υπουργός εξαπέλυσε τριμία επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα, κατηγορώντας τον για διπλά μέτρα και σταθμά. Συγκεκριμένα, δήλωσε ότι ζητάει ο Τσίπρας την παραίτησή μου για μια δήλωση που είχα δικαιωθεί την ώρα που αυτός ο Πρωθυπουργός, ενώ είχαν καεί 104 άνθρωποι στο μάτι, έπαιζε εκείνο το θέατρο. Πότε θα πετάξουν τα αεροπλάνα, και ούτε του πέρασε από το μυαλό να παραιτηθεί κάποιος υπουργός της κυβέρνησής του. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι άρχισαν πολύ να γίνουν όλα, και το λέω αυτό, δεν θα μπω στο πολιτικό πεδίο, γιατί δεν με ενδιαφέρει το πολιτικό πεδίο καθόλου. Χθες μιλήσαμε για άρση απορρίτου για το τηλέφωνο του σταθμάρχη, και αν μίλησε με τους μηχανοδηγούς και αν μίλησε με κάποιους ανθρώπους κατά τη διάρκεια της τραγωδίας. Αυτό είναι που με ενδιαφέρει. Αυτό είναι που με ενδιαφέρει, γιατί 3,5 χρόνια μετά γίνεται άρση απορρίτου σε μηνύματα SMS και MMS και Viber και Telegram και WhatsApp, αν έχει ο σταθμάρχης. Και θυμηθήκαμε ξαφνικά 3,5 χρόνια μετά, ενώ είναι η δίκη σε εξέλιξη. 3,5 χρόνια μετά. Τα συμπεράσματά σας βέβαια τα βγάζετε εσείς, και αφήστε τους ανθρώπους να λένε τι έκανες εσύ τότε, τι έκανα εγώ τότε, τι δεν έκανα, και να ζητάει ένας την παρέτηση του άλλου. Το ρεζουμέ είναι ένα. 57 παιδιά, 57 άνθρωποι δεν πήγανε στο σπίτι τους, και 3,5 χρόνια τώρα κοροϊδευόμαστε όλοι μεταξύ μας.

0: Είμαι ο Δημήτρης Καραστεβανής και θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 6 το πρωί. Είστε στο Mega News 104,6. Η Έρη Φαρδαμή στην επιμέλεια του ήχου αλλά και την επιλογή της μουσικής. Ένα τηλέφωνο επικοινωνίας 211-016-1046. Μηνύματα σε Viber και WhatsApp στο 6981-041-1046 ή Mega News 104,6. Αν θέλετε να μας στείλετε κάποιο mail, στούντιο, παπάκι, Mega News 1046 και καλό μήνα σε όλους, υπομονή, ένας δύσκολος Οκτώβρης, σιγά σιγά έρχεται το κρύο, το βλέπετε κιόλας ότι σήμερα χρειαστήκαμε όλοι να βάλουμε, αν δεν βάλαμε ζακετούλα, ένα μπουφανάκι. Στην Κρήτη τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά, θα τα πούμε αναλυτικά πιο μετά, γιατί τώρα θα πρέπει να μιλήσουμε για τον δύσκολο αγώνα του Γεράσιμου. Το δύσκολο αγώνα του γιου του, Γεράσιμου, ο οποίος δίνει τη δική του μάχη από τη νύχτα της τραγωδίας των Τεμπών, περιέγραψε ο πατέρας του Διονύσης Γεωργιάδης κατά την 35η δικάσιμο της δίκης για το σιδηροδρομικό δυστύχημα που διεξάγεται στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων στη Λάρισα. Ο κύριος Γεωργιάδης αναφέρθηκε στις τελευταίες στιγμές πριν από τη μοιραία σύγκρουση, στην κατάσταση στην οποία βρέθηκε ο γιος του μετά το δυστύχημα, αλλά και στη μακρά πορεία νοσηλείας του και αποκατάστασής του. Ο κύριος Γεωργιάδης κατέληξε λέγοντας «Περιμένουμε την Ανάσταση του Γεράσιμου». Στο ρεπορτάζ που έπαιξε στο Δελτίο Ειδήσεων του Μέγκα επιμελήθηκε ο Γιάννης Δρίγος.
1: Για τουλάχιστον μία ώρα στην αίθουσα του δικαστηρίου επικρατούσε απόλυτη σιωπή. Στο βήμα του μάρτυρος βρισκόταν ο Διονύσης Γεωργιάδης, πατέρας του Γεράσιμου, του μοναδικού επιζώντα από το πρώτο βαγόνι. Ενός παιδιού που, όπως ανέφερε στην κατάθεσή του, εδώ και 1310 ημέρες βρίσκεται σε ένα σταυροδρόμι μεταξύ ζωής και θανάτου.
2: Είμαι πεπισμένος ότι ο Γεράσιμος έχει συνείδηση και αυτό είναι τρομακτικό. Γιατί πίσω από αυτό έρχεται η σκέψη για το τι νιώθει αυτό το παιδί. Ο Γεράσιμος θέλει πάρα πολύ να ζήσει.
1: Ο πατέρας του, με μια φωτογραφία του γιού του στα χέρια, περιέγραψε λεπτό προς λεπτό την τελευταία του συνάντηση. Τρεις ώρες πριν από το μοιραίο ταξίδι, ο Γεράσιμος αναρωτήθηκε αν έπρεπε να φύγει την επόμενη ημέρα. Λίγα λεπτά πριν από την αναχώρησή του, επέλεξε το τρένο.
2: Του λέω άντε, δεν θα προλάβουμε. Παίρνω πορεία για τα ΚΤΕΛ και μου λέει όχι, θα πάω με το τρένο. Βάζει το κεφαλάκι στο παράθυρο του συνοδηγού και μου λέει ξεκίνα.
1: Ακολούθησε όπως κατέθεσε ένας μαραθώνιος για να κρατηθεί ο γιος του στη ζωή. Λάρισα, Γερμανία, Βοστόνη, μεγάλα ιατρικά κέντρα, χειρουργία, μηχανική υποστήριξη και μήνες αγωνίας.
2: Αν ο Γεράσιμος με τέτοιο πείσμα αρνείται να εγκαταλείψει, εγώ σαν πατέρας είμαι υποχρεωμένος να αγωνιστώ για να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι και αυτό να μην ξαναγίνει. Σήμερα ζει με σοβαρή εγκεφαλική βλάβη. Μεγαλύτερη από τον θυμό είναι η πίκρα.
3: Σήμερα είναι η μέρα του Γεράσιμου. Εύχομαι ο αγώνας που κάνει, ο τιτάνιος αγώνας να ζήσει, να είναι μια αρχή για να μην ξανασυμβεί τέτοιο περιστατικό. Θέλει πάρα πολύ να ζήσει. Οι γιατροί κάνουν ό,τι μπορούν.
1: Έξω από την δικαστική αίθουσα, συγγενείς της Ιφηγένειας Μίτσκα, θύματος της σιδηροδρομικής τραγωδίας, κρέμασαν πανό. Ο πατέρας της συγκλονίζει.
4: Η Ιφηγένειά μας δεν έχει καμία σχέση με την Ιφηγένεια της αρχαίας τραγωδίας. Εκείνη μπορεί να θυσιάστηκε. Η δική μας δολοφονήθηκε. Το χαρακτήρισα η δίκη της Μαρίδας. Γιατί οι Καρχαρίες απουσιάζουν. Έχουν βρει έναν τρόπο και δεν δικάζονται ποτέ.
1: Ο χρόνος για τις οικογένειες των θυμάτων σταμάτησε εκείνη τη νύχτα της 28ης Φεβρουαρίου. Σήμερα το μόνο που ζητούν είναι δικαίωση για τις 57 ψυχές που χάθηκαν στις ράγες.

Να σας πω μόνο ότι στην έναρξη της διαδικασίας το δικαστήριο με τη σύμφωνη γνώμη της αγγελέως και της έδρας διέταξε την κατάσχεση του υπηρεσιακού κινητού τηλεφώνου του μηχανοδηγού, δεν χρειάζεται να πω το όνομα, ενώ παράλληλα η έδρα επιφυλάχθηκε ως προς την διενέργεια πραγματογνωμοσύνης. Στο σημερινό δικάσιμο παρόντες, έτσι, για την ιστορία να σας το πω, ήταν δύο από τους συνολικά 36 κατηγορούμενους.

Την ίδια ώρα έγινε δεκτό χθες το πρωί από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων της Λάρισας το αίτημα των συνηγόρων υποστήριξης της κατηγορίας στη δίκη σχετικά με την εξέταση του κατασχεθέντος κινητού τηλεφώνου του κατηγορούμενου σταθμάρχη που ήταν τη μοιραία νύχτα εκεί στη Λάρισα. Διέταξε λοιπόν την διενέργεια εργαστηριακής πραγματογνωμοσύνης από το αρμόδιο τμήμα της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών της Ελλάς στη συσκευή για τις εισερχόμενες και εξερχόμενες κλήσεις, τα εισερχόμενα και τα εξερχόμενα SMS και MMS, καθώς και στις εφαρμογές δεδομένων όπως το Viber, είπαμε, το Telegram, αν έχει, το WhatsApp, αν έχει, και σε περίπτωση πάντως που διαπιστωθούν διεγραμμένα αρχεία θα γίνει προσπάθεια ανάκτησής τους. 3,5 χρόνια μετά. Έτσι για την ιστορία.

Πριν περάσουμε στο θέμα του Γιώργου Μαζονάκη, γιατί έρχονται συνεχώς αποκαλύψεις, να διαβάσουμε το πρωτοσέλιδο των νέων για το υπουργικό, τα μέτρα και τα μηνύματα. Μια τριπλή ασπίδα, αλλά με αστερίσκους. 120 δόσεις αυξάνονται από 72 που ήταν για οφειλές σε ταμεία και εφορία. Όμως, μένουν εκτός όσοι έχουν ρυθμίσει σε 24 δόσεις. Στα στεγαστικά, βάζει φρένο στις εταιρείες διαχείρισης δανείων, όμως η καθυστέρηση προκάλεσε δράματα. Στα καύσιμα, μειώνει κατά 20 λεπτά την τιμή στην Αντλία, όμως στην πραγματικότητα η νέα ενίσχυση είναι 5 λεπτά.

ένα απίστευτο περιστατικό. Θρίλερ εν πτήση, 80 λεπτά τρόμου στον αέρα. Το μυστικό κρύβεται στην ταυτότητα του συγκυβερνήτη της Fly Dubai. Ένα αεροπλάνο βούτυξε από τα 18.000 πόδια, μάλλον σε 90 δευτερόλεπτα βούτυξε 18.000 πόδια. Δηλαδή βρισκόταν στα 35 και βρέθηκε στα περίπου 14-15. Στο ένθετο υγεία, για τον καρκίνο του προστάτη, διάγνωση και θεραπείες. Ο καθηγητής Θάνος Δημόπουλος γράφει για τη στοχευμένη ίαση. Διαβάστε επίσης, η τρίτη ηλικία δεν ξεκινά στα 65 ετή. Και μιλάει ο πρόεδρος της γυριατρικής εταιρείας Γιάννης Καραϊτιανός. Καρδιογραφήματα και γράφει ο καθηγητής Κώστας Τσιούφης. Ενώ για τον μπάζωμα το κατηγορώ ενός σκληρού βουλεύματος. Γιατί παραπέμπονται στο ειδικό δικαστήριο Τριαντόπουλος και συμμέτοχοι, ενώ πολιτικό παραστήριο. Γιατί παρελάβουν στην Κύπρο Γάλλοι και Αιγύπτιοι. Πώς κυνηγούν αντιφασιστές. Αναποφάσεις τους Πασόκ και Ελλάς. Ναι, έχουμε και τα γυαλιά και είναι μικρά μικρά και δεν βλέπω. And now they bring you back into my life again. And so I put on a face just like a friend. Και είναι και αυτό που λέμε καθημερινά. Πατίνια, 3.700 παραβάσεις μέσα σε 8 μήνες. Μην ξεχνάμε και την κοπέλα που παρασύρθηκε προχθές, η οποία ήταν στον 6ο μήνα εγκυμοσύνης. Ευτυχώς είναι καλά στην υγεία της και προλαβαίνω πριν πούμε οτιδήποτε άλλο. Είναι καλά στην υγεία της τόσο αυτή, τόσο και το έμβριο. Στην ομάδα έχουμε το EuroLeague Basket. Παναθηναϊκός Βίλερμπαν 102-79, σαρωτικός ο Παναθηναϊκός στο σπίτι του. Ενώ στο Nations Link Ελλάδα-Ολλανδία είναι για την τρίτη σερή νίκη. Ενώ ο Ρονάλντο έφυγε από την Εθνική Πορτογαλίας. Από ό,τι διαβάσαμε δεν εμφανίστηκε καν στον, μετά έναν, από έναν αγώνα όταν ήταν στον πάγκο. Τώρα έμεινε για λίγο και εξαφανίστηκε. Εντάξει, έτσι είναι. Έτσι είναι.

0: Ένας σολιστικός γιατρός με πτυχίο από τη Χονολουλού. Ένα ιατρείο αμφιβόλου νομιμότητας και ένα μηχάνημα που καθαρίζει το αίμα. Λέω τι γιατρός είναι, μου λέει, ειδικός παθολόγος. Δεν έχει καμία ταμπέλα, κάτι που να λέει ότι είναι νόμιμο ιατρείο. Του λέει, έχω φέρει κι άλλο ένα μηχάνημα που καθαρίζει το αίμα. Η συνεδρία στοιχίζει 6.000 ευρώ, αλλά εσένα θα σου πάρω 2.000 τη φορά. Λέει η σύζυγος του ασθενή που επισκέφθηκε τον συγκεκριμένο χώρο στο Μέγκα. Κι όμως δεν πρόκειται για το γνωστό πλέον ιατρείο της Καρνεάδου, όπου άφησε την τελευταία του πνοή ο Γιώργος Μαζονάκης, αλλά για μια πανομοιότυπη επιχείρηση με ίδιες πρακτικές και ακριβώς ίδια τακτική στην προσέγγιση των πελατών. Το αποκλειστικό ρεπορτάζ το επιμελήθηκε για το δελτίο του Μέγκα η Κατερίνα Νόντα.
1: Μια καταγγελία σοκ στο Μέγκα, ένα σπίτι στη Βούλα που είχε μετατραπεί σε παράνομο ιατρείο και μηχανήματα που σύμφωνα με τη μαρτυρία χρησιμοποιούνταν για να καθαρίζουν το αίμα.
2: Έχω, του λέει, μετά ένα άλλο φέρει ένα άλλο μηχάνημα που καθαρίζει το αίμα. Και αυτό, όλες οι τοξίνες δηλαδή του λέει που έχεις θα φύγουνε και θα γίνεις καινούριος.
1: Το Μέγκα ερεύνησε και αποκαλύπτει. Ποιος ήταν ο άνθρωπος πίσω από τις υποσχέσεις, τι συνέβαινε μέσα στο σπίτι και τι ήταν τελικά αυτά τα μηχανήματα. Ψάξαμε το πρόσωπο, τις δραστηριότητες του και τις εταιρείες που συνδέονται με το όνομά του. Και τότε εμφανίζεται το πρώτο παράδοξο. Τα τηλέφωνα της ιστοσελίδας, όπου παρουσιάζεται ως ολιστικός γιατρός, έχουν κατέβει. Τελικά τον εντοπίζουμε, του τηλεφωνούμε και η πρώτη του αντίδραση, ότι έχουμε πάρει λάθος άνθρωπο.
3: Έχει φτάσει σε εμάς μια καταγγελία την οποία ερευνούμε.
4: Λάθος τηλέφωνο έχετε πάρει, κάποιο λάθος άνθρωπο.
3: Κύριε δεν είστε ολιστικός γιατρός.
4: Πες μου, ποιος ήταν το δελτίο.
2: Μας δέχτηκε στο σπίτι του στη Βούλα.
5: Μονοκατοικία.
2: Έτσι ένα αρκετά ψυχρό περιβάλλον, τεράστιο σπίτι.
5: Περιγράψτε μας λίγο πώς είναι αυτό το μέρος. Είχε κάπου ότι είναι ιατρείο.
2: Τίποτα. Δεν είχε καμία ταμπέλα και μάλιστα αυτό το ήταν το πρώτο πράγμα που ρώτησε το σύζυγό μου.
5: Του είπε για αυτό το μηχάνημα.
2: Του είπε, ναι, ότι αυτό ακριβώς του είπε, ότι καθαρίζει το αίμα. Δεν ξέραμε τότε ούτε τι κάνει, ούτε για πλασμαφέρες. Δεν είχαμε ιδέα από αυτά. Και ότι είναι βέβαια πάρα πολύ ακριβή αυτή η συνεδρία, στοιχίζει 6.000 ευρώ. Αλλά του λέει, εσένα θα σου πάρω 2.000.
3: Έχετε κάποια μηχανήματα παράνομα στο σπίτι σας στη Βούλα, ότι δεχόσασταν εκεί επισκέψεις. Είναι συγκεκριμένη η καταγγελία για εσάς, γι' αυτό ρωτώ.
4: Κάντε λάθος, κυρία. Δεν κάνω, παιδιά. Δεν έχω κάποιο μηχάνημα. Δεν ξέρω τι λέω.
3: Είστε ολιστικός γιατρός.
4: Εγώ κάνω ένα χόμπι, διδάσκω σε ένα...
1: Χόμπι, έτσι χαρακτηρίζει ο ίδιος τη δραστηριότητά του και ζητάμε να μάθουμε ποια ακριβώς μέθοδο ακολουθεί.
3: Άρα εσείς ποια μέθοδο για να καταλάβουμε χρησιμοποιείτε.
4: Δεν έχω εγώ κάποια μέθοδο που μπορώ να πω. Κάποιος μου κάνει μια ερώτηση και συζητάμε εγώ και εσείς μπορεί να κάνει μια ερώτηση και να σας απαντήσω. Μπορεί να μίλησα με κάποιον άνθρωπο και τώρα λόγω της φασαρίας που προκλήθηκε να κάνει τέτοιο.
1: Του θέτουμε το θέμα με το πτυχίο από τη Χονολουλού και τη ολιστική προσέγγιση που εμφανίζεται στο προφίλ του.
2: Έλεγε είμαι γιατρός, ειδικός παθολόγος. Αυτό είναι για μένα το χειρότερο.
3: Είστε ολιστικός γιατρός με διδακτορικό από τη Χαβάη, από τη Χονολουλού.
4: Αχ, μην μπλέξετε πάλι τη Χονολουλού.
3: Λοιπόν. Δεν μπλέκουμε εμείς τη Χονολουλού, βλέπουμε το προφίλ σας. Δεν το μπλέκουμε εμείς.
4: Ναι. Τι σχέση είχες.
3: Όχι, ρωτώ, γιατί εκεί πέρα υπάρχει μια ολιστική προσέγγιση της όλης κατάστασης.
4: Γι' αυτό. Ωραία, αλλά εγώ δεν το χρησιμοποιώ αυτό το πράγμα. Το έχω κάνει για όλους, το κάνω. Λοιπόν.
1: Και κάπου εδώ μπαίνουν στο κάδρο τα χρήματα, γιατί η καταγγέλουσα μιλά για μεγάλα ποσά.
2: Κάποιες βιταμίνες που θα του δίνε, τις οποίες τις είχε μόνο αυτός, δεν μπορούσαμε να τις βρούμε κάπου αλλού.
5: Και οι οποίες κόστιζαν
2: 400 ευρώ το μήνα.
5: Τις αγοράσατε.
2: Ναι. Και λέω, για το όνομα του Θεού, τι 500 ευρώ επίσκεψη, τι κάνει αυτός εκεί μέσα. Φαινόταν ότι το επίπεδο ζωής του αρκετά υψηλό.
3: Η ειδικότητά σας ποια είναι.
4: Σας είπα ότι αυτό το κάνω για χόμπι.
3: Για χόμπι. Το κάνετε χρόνια για χόμπι δηλαδή.
4: Όχι, ούτε καν. Όποτε μου ζητήσει κάποιος μια γνώμη, επειδή έχω τρεις γνώσεις, του λέω μια γνώμη και τίποτα άλλο.
3: Άρα δεν έχετε οικονομικές συναλλαγές με τον κόσμο. Πώς βιοπορίζεστε.
4: Δεν έχω πει, αυτό είναι δικό σας. Δεν έχω πει ποτέ σε κανέναν άνθρωπο να κάνει κάτι το οποίο είναι διαφορετικό από το mainstream. Ποτέ.
3: Δεν σας επισκέπτονταν δηλαδή στο σπίτι σας.
4: Μπορεί να έρθει κάποιος άνθρωπος στο σπίτι μου και να με ρωτήσει τη γνώμη μου. Κακό είναι αυτό.
1: Στο όνομά του και μόνο στα χαρτιά εμφανίζεται εταιρεία που συνδέεται με ολιστικές θεραπείες στα ανατολικά προάστια. Μια εταιρεία φάντασμα.
0: Πάντως είναι χωρίς τέλος οι περιπτώσεις ψευτογιατρών που έχουν παραπλανήσει εκατοντάδες ασθενείς, όπου προχωρούν σε δήθεν πάντα μιλάμε, έτσι, γιατρούς, και υπόσχονται τάχα σωτηρία, τους προτείνουν να εγκαταλείψουν την φαρμακευτική αγωγή που ακολουθούν με στόχο να πουλήσουν ακόμα και τις εναλλακτικές θεραπείες τους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο Dr. Κοντός, που τον Νοέμβριο του 2002 το μεικτό ορκωτό δικαστήριο της Αθήνας επέβαλε μία από τις μεγαλύτερες ποινές στα ελληνικά χρονικά, καταδικάζοντας τον σε 8 φορές ισόβια και 50 χρόνια κάθειρξη. Κρίθηκε ένοχος για 7 ανθρωποκτονίες και 6 απόπειρες ανθρωποκτονίες ασθενών, ανάμεσα στους οποίους βρίσκονταν και ανήλικα παιδιά. Πλέον, οι αρχές ερευνούν κάθε καταγγελία, εξαρθρώνουν κυκλώματα ή μεμονωμένους ολιστικούς ψευτογιατρούς και παράνομες κλινικές, που υπόσχονται θεραπείες, δήθεν καθαρισμούς αίματος ή πλασμαφαιρέσεις, οδηγώντας σε μοιραία αποτελέσματα για τους ασθενείς.

Μορφή χιονοστιβάδας παίρνουν και οι καταγγελίες για την ιδιωτική κλινική στην Θεσσαλονίκη που λειτουργούσε ως ογκολογικό τμήμα χωρίς άδεια. Συγγενείς ασθενών κάνουν λόγο για τραγικές συνθήκες νοσηλείας και καταγγέλουν ότι η κλινική ζητούσε υπέρογκα ποσά για εξετάσεις και θεραπείες. Άθλιες συνθήκες νοσηλείας, κακομεταχείριση ασθενών, υπέρογκα ποσά για εξετάσεις. Δεν έχουν τέλος οι καταγγελίες για αυτή την ιδιωτική κλινική, στην οποία αποφασίστηκε να μπει λουκέτο σε 15 μέρες, καθώς λειτουργούσε παράνομα ογκολογικό τμήμα. Και το 15 μέρες το λέω, γιατί τους δόθηκε ένας χρόνος να μαζέψουν ό,τι υπάρχει για να δουν τι θα κάνουν. Στην κλινική βρίσκονταν 46 άνθρωποι, οι οποίοι σύμφωνα με το ρεπορτάζ δεν γνωρίζουν τι πρόκειται να συμβεί μετά από αυτή την απόφαση της φράγησής τους. Στο επίκεντρο βρίσκεται και η λειτουργία του ογκολογικού τμήματος, το οποίο σύμφωνα με το ρεπορτάζ λειτουργούσε χωρίς την απαιτούμενη άδεια και παρήχε θεραπείες σε ασθενείς. Παράλληλα, ερωτήματα έχουν τεθεί και για τους ελέγχους που είχαν προηγηθεί, καθώς και για το πόρισμα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας.

Και αναφέρομαι στην κλινική στην Θεσσαλονίκη, έτσι, που ο ιδιοκτήτης είχε τουλάχιστον 4, ίσως και παραπάνω κλινικές, και από ό,τι μάθαμε από συναδέλφους στην Θεσσαλονίκη, όλες αυτές είχαν αγοραστεί σε κάποιους πληστηριασμούς όπου είχαν γίνει και είχαν περάσει στα χέρια του. Βέβαια αυτό είναι το λιγότερο, γιατί μιλάμε για ογκολογικές παθήσεις και έκαναν σε ανθρώπους, έδιναν φάρμακα για τον καρκίνο χωρίς να έχουν κακοήθεια. Αντιλαμβάνεστε τώρα τι συζητάμε, έτσι.

Είμαι ο Δημήτρης Καραστεφανής και θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 6 το πρωί. Στην επιμέλεια του ήχου αλλά και στην επιλογή της μουσικής είναι η Έρη Φαλδαμή. Γιατί όταν λέω το επίθετό της με κοιτάει να δει αν το πω σωστά. Το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι 211-016-1046, ενώ μπορείτε να στείλετε μήνυμα σε Viber ή WhatsApp στο 6981-04-1046 ή meganews104.6. Αν θέλετε να στείλετε κάποιο mail, μπορείτε να γράψετε studio παπάκι meganews1046.gr. Μην ξεχνάτε ότι εσείς είστε τα μάτια και τα αυτιά μας κατά τη διάρκεια της νύχτας. Εσείς που οδηγείτε, είστε επαγγελματίες οδηγοί, εσείς που περιπολείτε, εσείς που εφημερεύετε, εσείς που επιστρέφετε από το στο σπίτι από τη δουλειά ή ακόμη και από τη διασκέδασή σας, μπορείτε να μας στείλετε κάποιο μήνυμα, να μας πείτε τι γίνεται έξω. Μέχρι αυτήν την ώρα πάντως επικρατεί ηρεμία και έχει αρκετό αέρα. Προσοχή, γιατί είχαμε πτώσεις δέντρων πριν από μερικές ώρες σε διάφορα σημεία της Αθήνας, χωρίς ευτυχώς να δημιουργήσουν προβλήματα σε οδηγούς αλλά και σε περιουσίες.

Η ώρα είναι 3. Mega News 104,6.

0: από τις πρώτες κινήσεις, πάντα πιασμένοι χέρι-χέρι, μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, στην απόλυτη ρήξη. Οι καταιγιστικές αποκαλύψεις για τις μοιραίες αποφάσεις στο ιατρείο του Κολωνακίου οδήγησαν τον προφυλακισμένο γιατρό στην απόφαση να χαράξει διαφορετική γραμμή υπεράσπισης από την σύζυγό του. Η 56χρονη προφυλακισμένη γιατρός, που δήλωνε ετήσιο εισόδημα 500.000 ευρώ, φαίνεται πως θα συνεχίσει με νέο δικηγόρο, ή μάλλον συνεχίζει με νέο δικηγόρο, επιμένοντας σε όσα έχει καταθέσει ως τώρα και, από ό,τι φαίνεται, περνά στην αντεπίθεση. Στο ρεπορτάζ που έπαιξε στο Δελτίο Ειδήσεων του Μέγκα, θα επιμελήθηκε η Γογό Μπαλή.
1: Μετά τις καταθέσεις φωτιά για όσα συνέβησαν τις τελευταίες ώρες του Γιώργου Μαζονάκη στο ιατρείο του Κολωνακίου, η προφυλακισμένη γιατρός περνά στην αντεπίθεση. Έχοντας διαχωρίσει την υπερασπιστική της γραμμή από το σύζυγό της, η 56χρονη επιμένει πως είπε την αλήθεια στον ανακριτή και πως σύντομα τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων και η άρση τηλεφωνικού απορρίτου θα ρίξουν φως στην υπόθεση.
2: Δεν έκρυψα τίποτα στην απολογία μου στον ανακριτή για τα όσα ακούγονται για μέθη και αντίδοτο. Η αλήθεια θα αποδειχθεί πολύ σύντομα. Οι τοξικολογικές εξετάσεις και η άρση απορρίτου θα αποδείξουν ποιος λέει αλήθεια και ποιος ψέματα.
1: Ο νέος συνηγορός της είχε μαζί της μία τριώρη κουβέντα στις φυλακές. Όμως δεν έμεινε μόνο εκεί. Συνομίλησε και με τον γιατρό για περίπου μία μισή ώρα και ετοιμάζεται να ζητήσει άρση τηλεφωνικού απορρίτου και για άλλα πρόσωπα, μεταξύ των οποίων και του υπνοθεραπευτή.
3: Ποιος πίεζε το Μαζονάκη να πάει να κάνει τη θεραπεία?
4: Για να δούμε
3: ποιος τον πίεζε.
4: Να πάει να κάνει τις θεραπείες.
3: Ναι.
4: Ο υπνοτιστής τον πίεζε?
3: Πάντως σίγουρα δεν τον πίεσε ο γιατρός.
4: Τα πρόσωπα που ξέρουμε να εμπλέκονται είναι δύο. Υπάρχουν και άλλα.
3: Ναι.
1: Την ίδια ώρα, ο προφυλακισμένος γιατρός εξακολουθεί να υποστηρίζει ότι λίγο πριν από τις 3 επέστρεψε στο ιατρείο από το εστιατόριο που βρισκόταν. Στις 3:30 έφτασε ο ασθενής του. Στις 4:15 ενημερώθηκε για όσα συνέβαιναν στην αίθουσα της πλασμαφαίρεσης όταν κλήθηκε να παράσχει ιατρική βοήθεια. Και στις 4:26 οι διασώστες του ΕΚΑΒ, που είχαν κληθεί 5 λεπτά νωρίτερα, τον βρήκαν να κάνει κάρπα στο Γιώργο Μαζονάκη.
5: Όπως αποδείχθηκε από τις καταθέσεις όλων των μαρτύρων και θα αποδειχθεί από τις άρσεις τηλεφωνικού απορρίτου, ούτε επικοινώνησε ποτέ με τον εκλειπώντα, ούτε τον εξέτασε, ούτε του πρότεινε οποιαδήποτε θεραπεία, ούτε του παρήχε οποιαδήποτε υπηρεσία ή θεραπεία, ούτε καν τον γνώρισε ποτέ.
1: Στο επίκεντρο παραμένουν όσοι βρίσκονται στο ιατρείο εκείνη την ημέρα, με κάποιες από τις νοσηλεύτριες να έχουν αλλάξει ήδη τις αρχικές τους καταθέσεις.
6: Είναι ράκος, όλες τους είναι πάρα πολύ κακοδεδειμένες. Έχουν υποστεί μια μεγάλη ψυχολογική πίεση. Παρακαλώ, σκεφτείτε να υπάρχει σεβασμό.